Το πλήρες όνομα του συγκροτήματος είναι John Lees Barclay James Harvest και αποτελείται από τους John Lees στα φωνητικά και στις κιθάρες, τον Les Holroyd στον μπάσο, στις κιθάρες, στα keyboards και στα φωνητικά, τον Mel Pitchard στα drums και στα percussions, τον Stuart Woolley Goldstenholm στα φωνητικά, στο μέλλοντρον, στα keyboards και στις κιθάρες.

ένα από τα γνωστότερα κομμάτια των Barclay James Harvest που έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία στη χώρα μας είναι το Poor Man's Moody Blues. Το ακούμε αμέσως.

Στις 12 Μαΐου του 1942 γεννήθηκε ο Ιαν Ρόμπιν Στιούρι, ο οποίος είναι ένας Εγγλέζος rock'n'roll τραγουδιστής, τραγουδοποιός και επικεφαλής της δικιάς του ορχήστρας. Καλλιτέχνης και ηθοποιός, ο οποίος ήταν από τους γνωστότερους κατά τη διάρκεια του punk και της new wave rock μουσικής τα τέλη του 1970. Είναι γνωστός ως τραγουδιστής του συγκροτήματος Ιαν Ντιούρι και οι Blockheads.

Neil Percival Young είναι το όνομα του γνωστού σε όλους μας Neil Young, ο οποίος γεννήθηκε στο Τορόντο στις 12 Νοεμβρίου του 1945. Είναι ένας Καναδός συνθέτης, τραγουδιστής και σκηνοθέτης. Μεγάλωσε στη Μανιτόμπα του Καναδά, όπου και ξεκίνησε την καριέρα του στη μουσική rock και country. Το 1965 έκανε την πρώτη του μουσική περιοδία σε όλο τον Καναδά. Το 1966 μετακόμισε στο Λος Άντζελες. Εκεί έγινε μέλος του γκρουπ Buffalo Springfield. Ο πρώτος και ο μόνιμος δίσκος του συγκροτήματος κυκλοφόρησε την ίδια χρονιά και γνώρισε σημαντική εμπορική επιτυχία. Τον επόμενο χρόνο, το 1968, το συγκρότημα διαλύθηκε, αφού στο μεταξύ κυκλοφόρησε άλλους δύο δίσκους. Το 1969 έγινε μέλος του folk συγκροτήματος Crosby, Still και Nash, το οποίο έτσι μετονομάστηκε σε Crosby, Still, Nash και Young. Με το όνομα αυτό, το συγκρότημα εμφανίστηκε στο φεστιβάλ του Woodstock των Ηνωμένων Πολιτειών στις 18 Αυγούστου του 1969. Το συγκρότημα αυτό γνώρισε μεγάλες επιτυχίες με δύο δίσκους, το Deja Vu το 1969 και Four Way Street το 1970, που έγιναν νούμερο 1 στους καταλόγους των πιο εμπορικών δίσκων.

Από το 1970 ο Young άρχισε solo καριέρα, κάνοντας άλλοτε πειράματα με τη rock και άλλοτε με την country. Δεξιοτέχνης της ακουστικής κιθάρας, διακρίθηκε στο τραγούδι διαμαρτυρίας. Η δεκαετία του 70 υπήρξε χρυσή για τον Young, καθώς γνώρισε επιτυχία με δίσκους όπως το After the Low to Rush, Harvest και Zuma. Την περίοδο αυτή άρχισε να συνεργάζεται με το συγκρότημα Crazy Horse, που θα γινόταν η μπάντα συνοδείας του για τα επόμενα 30 χρόνια, αλλά και με άλλους σημαντικούς μουσικούς όπως η The Band, η Johnny Mitchell, η Linda Ronstadt και η Emmylou Harris. Στα τέλη της δεκαετίας άλλαξε τον ήχο του σε ηλεκτρονικό, αγκαλιάζοντας το punk που εκείνη την εποχή βρισκόταν σε άνοδο, με το LP Rust Never Sleeps και την ομώνυμη περιοδία. Ακολούθησε μία περίοδος λιγότερο σημαντικών δίσκων και εμπορικών επιτυχίων κατά την δεκαετία του 1980. Η καριέρα του Young αναβιώθηκε με το δίσκο Freedom το 1989 και το τραγούδι Rocking in the Free World, που αναφερόντας τα γεγονότα εκείνης της περίοδου με την πτώση του Ανατολικού Μπλοκ. Η επιστροφή του σφραγίστηκε με τη συνεργασία με ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα εκείνης της εποχής, τους Pearl Jam, στο LP Mirror Ball του 1995. Από τότε ο Young κυκλοφόρησε άλλους 8 δίσκους, κινούμενος σε θεματολογία που είχε να κάνει με την πολιτική και οικονομική κατάσταση των Ηνωμένων Πολιτειών, τον πόλεμο και τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Ο τελευταίος του δίσκος, Chrome Dreams 2, κυκλοφόρησε το 2007.

Ο Νίλ Γιάνγκ έχει επίσης σκηνοθετήσει αρκετές ταινίες με το ψευδώνυμο Μπέρναρντ Σέικι. Το 2006 επανεμφανίστηκε με το συγκρότημα Crosby, Still, Nash και Young. Αν και μόνιμος κάτοικος της Καλιφόρνια, ο Young δεν έγινε ποτέ Αμερικανός υπήκοος. Είναι επιληπτικός και το 2005 διαγνώστηκε με εγκεφαλικό ανέβρισμα, το οποίο αντιμετωπίστηκε με επιτυχία με χειρουργική επέμβαση. Έχει τιμηθεί με πολλά βραβεία και το περιοδικό Rolling Stone τον έχει κατατάξει μεταξύ των 100 καλύτερων καλλιτεχνών όλων των εποχών.

για ένα φινάλε αυτής της εκπομπής και πριν σας καληνυχτήσω, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι είστε πάντα συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελεύθερης Ελληνικής Ραδιοφωνίας στην Ertopen. Εδώ λοιπόν θα ήθελα να ακούσουμε ένα πολύ γλυκό μελωδικό κομμάτι από τους Procol Harum, A White Shade of Pale, και με αυτό το κομμάτι να σας πω καλή σας νύχτα, να είστε πάντα καλά, ραντεβού την ερχόμενη Παρασκευή την ίδια ώρα στις 12. Μέχρι τότε να χαμογελάτε, το κεφάλι ψηλά. Καλό σας βράδυ.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: This is Rafael Bitekou from Engra. On September 12th, we'll meet again at the Rock Hard Fest in Athens for a great concert for you. So you're all invited.
2: This is Gutler from Enslaved, and I'm also in Blood, Fire, Death, a tribute to Quorthon and Bathory. And on Friday, September 11th, we are performing at Rock Hard Festivals in Athens, Greece. So this is something you absolutely don't want to miss. So see you all there.
3: Hello, we are Dirk Schneider.
4: And we can't wait to see you all at the mighty Rock Hard Festival in Athens on September 12th.
5: Hello, Greece. This is Timo from Stradivarius, and I have very good news for you guys. We're going to play at Rock Hard Festival in Athens on September 11th, and we're going to have a special 90s set. So come and check us out.
6: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γράφει ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή. Που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα. Οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
7: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
8: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: Τώρα σοβαρά το εννοεί.
1: Απολύτως. Θέλω διαζύγιο.
0: Γιατί με φέρεις εδώ, μου λες.
2: Γιατί μας αφορά.
0: Εμάς.
3: Δεν πάει το μυαλό σου, ε.
0: Όχι.
3: Με αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Ένα μορτωρό έργα είναι αυτά. Λίγη ποιότητα, ρε παιδιά.
4: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Αλμυζίδου ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
5: Το καλοκαίρι όλοι χρειαζόμαστε υψηλό δίκτυ προστασίας. Το ίδιο και οι παραλίες μας. Ας προστατέψουμε τις θάλασσες και τις ακτές της Ελλάδας όλοι μαζί. Για να μπορούμε να απολαμβάνουμε αυτόν τον φυσικό θησαυρό για πάντα. Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά, σε θάλασσες και ακτές.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
7: Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
8: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
9: Λυσιστράτη είσαι.
10: Μην το πεις.
8: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
6: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
8: 21 και 22 Αυγούστου.
6: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
8: Και όχι μόνο.
7: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
11: Γνωρίζετε ότι δεκάδες άνθρωποι τραυματίζονται, παθαίνουν εγκάβματα, χάνουν τα δάχτυλα ή και τα χέρια τους, ανάμεσά τους και μικρά παιδιά. Γνωρίζετε ότι έχουν πεθάνει άνθρωποι από αυτά.
12: Γνωρίζετε ότι εκατοντάδες πουλιά πεθαίνουν από ανακοπή ή από σύγκρουση σε δέντρα, αυτοκίνητα και τείχους.
13: Γνωρίζετε ότι εκατοντάδες ζώα έχουν πηδήξει από μπαλκόνια ή έχουν βγει έντρομα στους δρόμους και έχουν τραυματιστεί θανάσιμα.
11: Γνωρίζετε ότι μπορούν να προκαλέσουν φωτιά, ότι είναι επώδυνη ενόχληση για μωρά, ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία και καρδιακές παθήσεις.
12: Τα βεγγαλικά, οι κροτίδες, τα πυροτεχνήματα είναι επικίνδυνα και η αγορά και η χρήση τους χωρίς ειδική άδεια από τις αρχές απαγορεύεται.
13: Για έναν καλύτερο κόσμο, ενημερώσου και μην κάνει στη δική σου χαρά θανατική καταδίκη για κάποια άλλα πλάσματα ή το περιβάλλον.
12: dreamteam.org.gr.
14: Αυτούς τους δρόμους περπάτησα, παιδί. Εγώ και το όνειρά μου. Σήμερα δεν είμαι πια μόνος. 30 χρόνια στο τραγούδι. Γνώρισα όλες και όλους εσάς. Με βάλατε στα σπίτια σας και στις καρδιές σας. Είστε οι φίλοι μου. Γι' αυτό λοιπόν σας προσκαλώ όλους στη γιορτή μου, στην πόλη που αγαπώ, στη Θεσσαλονίκη μου, στις 12 Σεπτεμβρίου.

0: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας airtopen.com.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.

0: Μανάρια μου, οπαδοί της ομαλότητας, της σταθερότητας, της φαυλότητας, της χριστιανοσύνης, της δικαιοσύνης, της αρχαιότητας, της αριστεράς, της προόδου, της αυρογαμίας, της μακροζωίας, της μικροφαλίας και της μαλακίας, καλώς ήρθατε στο Ζαραλίξ TV. Σήμερα είναι Τετάρτη, η μέρα που εκεί που χέσαν οι κανονικοί βγάλαν έναν αντάρτη και τι εβδομάδα. Πρέζα όμορφη, ξεκινάω, διαβάζω. Ανακοίνωση του κυρίου Δημητριάδη, γνωστού ανιψιού του Πρωθυπουργού και μπουκετορίχτη στο μεγάλο τεράστιο τρανό. Μάγκα, αλλά δεν τον είδαμε και πολύ, Βαγγέλη Μαρινάκη. Πληροφορήθηκα ότι θέλω κάθε τρίτη πρόταση να σηκώνεστε, χωρίς να σας το λέω εγώ, έτσι πια έχουμε συνεννοηθεί όλοι και όλες επάνω και να ρίχνετε ένα πρέζα όμορφη. Πάμε. Πληροφορήθηκα ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης κατέθεσε εναντίον μου μήνυση. Μήνυση. Δεν πάμε με μηνύσει, θα γίνει δουλίτσα τώρα. Πού είναι η μπράβη, τι γίνεται. Έλα, παιδιά, έχει μερικές σταθερές η χώρα. Άμα να ξεπέσουμε, μήνυση μου έχει κάνει και πέρα ο Ανδρουλάκης, έλεος κάπου. Δηλαδή, το θράσος του δεν έχει όρια. Όχι το Ανδρουλάκη, του Μαρινάκη, όπως λέει εδώ ο Δημητριάδης. Την ώρα που όλη η Ελλάδα έχει δει την απρόκλητη και άνανδρη επίθεση του Μπουρούλη, λέει διάφορα κτλ. Α, όχι. Με τον οργανωμένο στρατό υπόδικων μπράβων του. Wow, τι λέει εδώ ο Δημητριάδης και όλα αυτά. Βάζει λίγο Ολυμπιακό μέσα, γιατί χωρίς ομάδα και θρησκεία και αυτά δεν γίνεται δουλίτσα. Και πάμε παρακάτω λοιπόν. Είναι αδιανόητο Μπουρμπούρ. Λέει διάφορα για το Μαρινάκι, ότι την κοπάνισε, λέει, και πήγε στο Λονδίνο να κρυφτεί. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό, αλλά την τελευταία φορά που ένας ολιγάρχης εφοπλιστής πήγε στο Λονδίνο να κρυφτεί, έκανε 6 χρόνια να γυρίσει. Ο Αλαφούζος. Τώρα. Δεν νομίζω την ίδια περίπτωση. Πάμε όμως στο τέλος, γιατί πρέπει κάποια στιγμή όλοι και όλες μαζί να σηκωθούμε να τραγουδήσουμε το γνωστό εθνικό ύμνο της πατρίδας. Για να τελειώνουμε, λέει ο Δημητριάδης. Δεν έχω μάθει να σκύβω το κεφάλι. Ωραίο. Ποτέ και σε κανέναν. Θα προστατεύσω την οικογένειά μου, δεν το συζητώ, τις αρχές και τις αξίες μου μέχρι τέλους. Δεν το συζητώ. Δεν θα μας κυλήσει ο κύριος Μαρινάκης όλους στο βούρκο του. Και τελειώνει. Κύριε Μαρινάκη, δεν θα κάνετε τη χώρα Κολομβία. Πάμε. Όχι στην κόκα της Κολομβίας. Ναι στην πρέζα την ελληνική. Όλοι και όλες μαζί. Κολομβία, no pasaran. Έχουμε βουλωμένα ρουθούνια. Πλάκο είναι αλλεργίες. Αφού λοιπόν ξεκινήσαμε με αυτή τη χαρούμενη είδηση όπου Έλληνες συμπατριώτες θα υπερασπιστούν τα ιερά και τα όσια της πατρίδας που είναι η πρέζα και δεν θα αφήσουν την πατρίδα να κυλιστεί στην κόκα που είναι της Κολομβίας. Είναι γνωστό, την κόκα στην Ελλάδα μόνο την πίνουμε, δεν την πουλάμε. Συνεχίζουμε με άλλα πράγματα που μας κάνουν υπερήφανους. Επιτέλους. Μπορεί να μας πήρε ένα μήνα σχεδόν, αλλά επιτέλους σήμερα στείλαμε διαβήματα, όχι ένα, πολλά. 5, 6, 12, 42 διαβήματα στην Ουκρανική κυβέρνηση για το περίφημο drone Μαγκούρα που βρήκαν. Όχι, βρήκαν. Που αλίευσαν, όπως είχε πει ο αντεγαμής Νικοδένδιας, που παρένθεση διαβάσαμε αυτή την εβδομάδα ότι στο πόθεν έσχες του δήλωσε και μια σπιταρόνα στο Λονδίνο 1,5 εκατομμύριο βρετανικές λίρες. Μπράβο Νικολάκη, μαγκουρίτσα, μαγκουρίτσα, έγινε η δουλίτσα λοιπόν. Κονόμησε και ο αντεγαμής Νικοδένδια. Βέβαια τώρα, αν είναι όλο σου το όνομα αντεγαμής Νικοδένδια, πρέπει να έχει πολλά σπίτια. Δεν μπορεί να μοιάσει όλη μέρα στο ίδιο σπίτι, να είμαστε γιατί είναι. Πλέμπα. Έτσι λοιπόν στείλαμε πάρα πολλά διαβήματα στους Ουκρανούς. Οι Ουκρανοί απάντησαν όχι. Γιατί? Γιατί είναι γνωστό ότι τραβάνε κόκκες από την Κολομβία. Και μας έχουν γραμμένους, αλλά εμείς είμαστε περήφανοι γιατί στείλαμε διάβημα. Τρίτη και τελευταία είδηση υπερηφάνειας για την εβδομάδα που μας πέρασε. Συνελήφθη Έλληνας συμπατριώτης Λεβέντης Μάγκας και Καραμπουζουκλής στη Βρετανία να κάνει κατασκοπία υπέρ του Ιράν. Επιτέλους. Επιτέλους. Μόνο προδότες πια. Βγάλαμε και ένα Λεβέντι. Έλα μωρή Ρανάρα. Βαλιστικό και γρήγορα. Όχι εδώ. Εκεί που λένε κόκκες. Συνεχίζουμε. Με αυτά που μας ενώνουν. Ένα από αυτά που μας ενώνουν ως κοινωνία είναι οι περίφημες πανελλήνιες ή πανελλαδικές, πάει και έρχεται αυτό το όνομα, εξετάσεις. Γιατί και από πού φαίνεται ότι αυτό μας ενώνει. Ξεκάθαρο, πόσο μάλλον φέτος. Τα δύο κορίτσια που πιάστηκαν χέρι-χέρι και πήδηξαν στο κενό και σκοτώθηκαν, είχαν αφήσει μία επιστολή όπου μέσα ανέφεραν έναν από τους λόγους της αυτοκτονίας τους, τις πανελλήνιες εξετάσεις. Έτσι λοιπόν η ελληνική κοινωνία, προκειμένου να τιμήσει το θάνατο αυτών των δύο κοριτσιών, συμμετέχει στο σύνολό της, πού? Στις πανελλαδικές εξετάσεις. Αλίμονο, δεν θα αφήσουμε κανένα θάνατο να μας χαλάσει τα ιερά και τα όσια. Έχει πολύ ιερό και όσιο εκτός από πρέζα σήμερα το βίντεο του τόπου μας. Έτσι λοιπόν τα παιδιά όρμηξαν με λύσα, με ορμή στις πανελλαδικές εξετάσεις για να πετύχουν να μπουν στα πανεπιστήμια και σε αυτό το περιβάλλον στα Τρίκαλα για μια ακόμα φορά. Βλέπουμε αυτή τη γαμάτη φωτογραφία για μια ακόμα φορά και διαβάζουμε ότι σε έναν Ισπερινό στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Τρικάλων βοηθειά μας και στα παιδάκια. Τα παιδιά γονάτισαν μπροστά στον Πάπαρδο, εδώ, γιατί πολλοί παπάδες. Τα παιδιά γονατιστά, γιατί είναι αυτό που λένε, η νέα γενιά, ρε. Θα μπουν οι νέοι μπροστά, θα τα αλλάξουν όλα. Έτσι, γονατιστεί. Με τι σκοπό? Να πάρουν την ευλογία του Θεού και να πετύχουν τις εξετάσεις. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό θεωρείται σκονάκι. Δηλαδή, ένα παιδί που δεν γονατίζει μπροστά στον παπά στα Τρίκαλα. Με ένα παιδί που γονατίζει μπροστά στον παπά στα Τρίκαλα. Δεν είναι πιο μπροστά. Ε? Δεν έχει δηλαδή κάποια, τέλος πάντων, εφόδια που δεν έχει ο άλλος μαθητής. Δεν ξέρω να το δει αυτό η υπεύθυνη κυβέρνηση και ή θα γονατίζουν όλα τα παιδάκια ή κανένα. Τώρα, αν δεν μπορείς να είσαι στα Τρίκαλα για να γονατίσεις, υπάρχει το email και το κινητό του Παπακοσταντίνου, εδώ. Παπακοσταντίνος λοιπόν, ο οποίος λέει στείλτε email, το ονοματεπώνυμο του ή της που συμμετέχουν στις πανελλήνιες πανελλαδικές εξετάσεις και εμείς θα μελετήσουμε αυτά τα παιδάκια. Θα τα πούμε στο λόγο στον Εσπερινό και θα πετύχουν τις εξετάσεις. Στην αρχή του λοιπόν αυτό το email λέει «Ο Απόστολος των Εθνών Παύλος στη Β προς Κορινθίους επιστολή, κεφάλαιο τάδιο και τα λοιπά, αναφέρει «Τι ασθενή και ούκ ασθενώ, τι σκανδαλίζεται και ούκ εγώ πυρούμε». Δηλαδή άλλος ερεθίζεται, άλλος καβλώνει, στο κάνουμε μια ελεύθερη μετάφραση, για να μας διδάξει ότι ο αληθινός και γνήσιος χριστιανός συμμετέχει με κάθε τρόπο στην οποιαδήποτε δοκιμασία και δυσκολία των αδελφών του και διάφορα άλλα τέτοια. Εδώ αυτό που ξεχνάει να γράψει ο παπάς και βέβαια ξεχνάει και η δάσκαλα να τα μάθουν τα παιδιά στο σχολείο, είναι ότι ο Απόστολος Παύλος των Εθνών έστελνε επιστολές στους Κορινθίους, γιατί την πρώτη φορά που εμφανίστηκε στους Κορινθίους από κοντά να τους πει τέτοιες πίπες, έφαγε γιαούρτια, ντομάτες και ορισμένες κοτρονίτσες. Οπότε μετά, για να είναι πιο safe η διδασκαλία, το γύρισε στις επιστολές. Έτσι και ο παπάς δουλεύει με email. Παρ' όλα αυτά, όσοι μαθητές βοηθηθήκατε από το Θεό μέσω της Εκκλησίας και των παπάδων για να πετύχετε στις πανελλήνιες πανελλαδικές εξετάσεις, τέρμα. Δεν έχει άλλη ούτε ευλογία ούτε βοήθεια πλέον από την Εκκλησιά. Γιατί? Γιατί μετά από αυτό το βίντεο εδώ που κυκλοφόρησε, ένα ακόμα βίντεο που κυκλοφόρησε, φαντάζομαι όλη μέρα θα το παίζουν στα κανάλια των εφοπλιστών που δεν κάνουν δουλειές με το Ισραήλ και τους Ρώσους. Αυτό λοιπόν το βίντεο τι δείχνει? Δείχνει λοιπόν στρατιώτες, σιωνιστές, δολοφόνους, ανηλίκων, βιαστές, γυναικών, ανδρών και οποιοδήποτε βρεθεί μπροστά τους. Δείχνουν ότι αυτοί οι τύποι στον Λίβανο σπάνε, βανδαλίζουν για μια ακόμα φορά έναν ακόμα χριστιανικό ναό. Το κάνουν τρεις φορές τη εβδομάδα. Το βίντεο ποιος θα ανεβάζει? Μα οι ίδιοι, γιατί είναι περήφανοι για την πράξη τους. Φαντάζομαι λοιπόν ότι μετά από όλο αυτό, σε μια χώρα που περηφανεύεται ότι το 96% είναι χριστιανοί ορθόδοξοι, που η Εκκλησία είναι τόσο ισχυρή και δυνατή, ό,τι βοηθήσαμε από μαθητές βοηθήσαμε, γιατί από σήμερα ήδη κιόλας, έχουμε μάθει στην Αρχιεπισκοπή, ετοιμάζονται Μολότοφ, από σήμερα όλο το Παπαδαριό και οι πιστοί, άντρες, γυναίκες και λοιποί, θα είναι καθημερινά 24 ώρες το 24ωρο μπροστά στην πρεσβεία του Ισραήλ, εδώ, στη λεωφόρο Κηφισιάς και όχι Κηφισίας, να διαμαρτυρηθούν. Γιατί? Ε, τι γιατί? Γιατί άλλο? Γιατί οι σιωνιστές δολοφονούν χριστιανούς όπου τους βρουν και όπου σταθούν. Τώρα, επειδή έχει πιάσει λίγο ζεστούλα στην Αττική και είναι μαύρο το ράσο, βαρύ το πετραχύλι και υπάρχει περίπτωση με την καυτή ασφάλτου της λεωφόρου Κηφισιάς να μην αντέξει πολύ το Παπαδαριό, να κρατήσουν τις Μολότοφ καβάτζα, να έρθει ο χειμώνας, να ανοίξει η θεατρική σεζόν, να βρουν ένα θέατρο από έναν τύπο ο οποίος προσβάλλει δεδομένα τα ιερά, τα όσια της πίστης, της Ορθοδοξίας και της Εκκλησίας και να την πέσουν σε αυτόν. Όσον αφορά για τους σιωνιστές, απλώς οι παπάδες σπρώχνονται να πάρουν καναρχίδια από αυτό που έχει στο στόμα του ο Άδωνης, ο Τσίπρας, ο Μητσοτάκης, να πάρουν κι αυτοί λίγο μια τριχούλα, ρε παιδιά. Παιδιά, και εμείς πιστοί είμαστε. Ξοχαμούρες. Αφήνουμε λοιπόν πίσω μας με την ψωλότριχα στο στόμα τους παπάδες, παπατζίδες και πάμε στους παπατζίδες της οικονομίας. Έτσι κι αλλιώς και οι πρώτοι και οι δεύτεροι ένα ενδιαφέρον έχουν και έναν Θεό. Τα φράγκα. Τίποτα άλλο. Ο μόνος Θεός είναι τα φράγκα. Πάμε λοιπόν στα φράγκα, γιατί στο επίπεδο της οικονομίας την εβδομάδα που μας πέρασε η χώρα κολυμπάει στο θαύμα. Το ένα θαύμα μετά το άλλο. Πάμε στο πρώτο θαύμα. Είμαστε, λέει, και έχω βίντεο, ο Στουρνάρας, είμαστε, λέει, πάνω οικονομικά, κατά μέσο όρο, πάνω από τους Φινλανδούς. Πάμε, πριν δείτε το βίντεο. Πρέζα όμορφη, αφού δείτε το βίντεο θα το λέτε μόνοι σας. Πάμε το βίντεο.
1: Είμαστε περίπου στο πλούτο των οικοκυριών, έτσι. Μιλάω κατά μέσο όρο, πάνω από τη Φινλανδία. Και αυτό οφείλεται πρώτον στην αύξηση των τιμών των ακινήτων, δεδομένου ότι έχουμε ένα υψηλό ποσοστό ιδιοκατοίκησης. Όπως ξέρετε, στην Ελλάδα υπάρχει υψηλό ποσοστό ιδιοκατοίκησης, πάνω από 70% σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη.
0: Είμαστε, λέει, απάνω, αλλά μέσω όρο. Δηλαδή, ένα χιλιάρικο έχω στην τράπεζα. Ένα τρισεκατομμύριο ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης που λέγαμε πριν στο Λονδίνο, άρα ο μέσος όρος είναι αυτό. Δηλαδή, άστο χιλιάρικο, ρε μαλάκα, θα μοιράσουμε τα δικά μου. Κάπως έτσι. Ήταν αυτό που λέγαμε παλιά, Ο Τραμπ, αν μπείτε στο βιογραφικό του, δηλώνει αυτοδημιούργητος. Τελείως. Γιατί λέει, ξεκίνησε την καριέρα του ως επιχειρηματίας μόνο με 500 εκατομμύρια δολάρια που του έδωσε ο μπαμπάς του. Του είπε, πάρε το και κάνω ό,τι θέλεις. Δεν σε βοηθάω, αλλά ξέχασέ με. Όπως ακριβώς ο μπαμπάς μου και οι περισσότεροι μπαμπάδες όλων των αγοριών και κοριτσιών σε αυτή τη χώρα, οι οποίοι μας άφησαν ως κληρονομιά, ως απόθεμα 500 εκατομμύρια Χριστοπαναγίες. Και μετά μας είπανε, έχεις τη βοήθεια της Χριστοπαναγίας, καλός είσαι, τράβα κάνε. Έτσι λοιπόν, αυτοδημιούργητος εγώ, αυτοδημιούργητος και ο Τραμπ. Έχουμε μια διαφορά βέβαια, εγώ τον ρίχνω τον Τραμπ, γιατί εγώ είχα και τη βοήθεια της Χριστοπαναγίας. Αυτός θα κάνει όλα μόνος του. Να τα λέμε, να είμαστε ειλικρινείς. Πάνω λέει από τους Φινλανδούς. Και εδώ συνεχίζονται τα θαύματα. Γιατί λέει αυτός ο Στουρνάρος ότι είμαστε πάνω από τους Φινλανδούς και τι προετοιμάζεται να κάνει, προσέξτε. Λέει ότι είμαστε πάνω από τους Φινλανδούς λόγω ιδιοκατοίκησης. Πάνω από το 70% λέει των Ελλήνων έχουν δικό του σπίτι. Τώρα, γιατί τόσοι άνθρωποι ψάχνουν σπίτι να νοικιάσουν, δεν βρίσκουν, δεν του φτάνουν τα λεφτά, δεν μας τόπος Τουρνάρας. Μάλλον θα είναι εξωγήινοι. Παρ' όλα αυτά, πάνω από το 70%. Και τι σημαίνει αυτό πρακτικά. Θυμάστε ένα νόμο που είχε έρθει με το πρώτο μνημόνιο και μας το διαφήμιζε ο Ευάγγελος Βενιζέλος, γνωστός αντισυνταγματολόγος, ως προσωρινό και όχι μόνιμο. Τον ένφια. Τον θυμάστε. Μπράβο που τον θυμάστε. Θυμάστε που ο Σαμαράς με το δεύτερο μνημόνιο θα τον καταργούσε, αλλά δεν το έκανε. Μπράβο που το θυμάστε και αυτό. Θυμάστε που ο Τσίπρας με τον Καμένο, με το τρίτο μνημόνιο, και αυτό θα καταργούσε τον ένφια, αλλά δεν πρόλαβε. Μπράβο που τα θυμάστε όλα. Θυμάστε μετά θα τον καταργούσε ο Μητσοτάκης, ο οποίος μας έβγαλε για από τα μνημόνια, αλλά είχε προλάβει να μας βγάλει ο Τσίπρας με τον Καμένο από τα μνημόνια. Χαίρομαι που τα θυμάστε όλα σε μια χώρα που κολυμπάει στην πρέζα. Τι θα γίνει λοιπόν με αυτό το νόμο. Διαβάζουμε. Συγγνώμη. Τι θα γίνει λοιπόν με αυτό το φορό. Ο ένφια θα γίνει τριπλός. Πώς είναι τα ξενοδοχεία για γαμιστρώνες, 3x, έτσι και ο ένφια. Το σπιτάκι σας θα θεωρηθεί γαμιστρώνας, οπότε θα είναι 3x. Διαβάζουμε εδώ λοιπόν, τριπλός ο φόρος ένφια. Ένα για το κράτος, για το υπερταμείο, ένα για το δήμο, για τα βίσματα, ένα για την περιφέρεια, γιατί και ο Χαρδαλιάς είναι στον όγκο αυτή την περίοδο και πρέπει κάτι να φάει και αυτό το παλικάρι. Το έχουμε. Μόνο που αυτός ο νόμος λέει δεν θα εφαρμοστεί από τώρα, θα εφαρμοστεί από το 27. Δηλαδή με τη νέα κυβέρνηση, όποια και αν είναι αυτή. Προετοιμαστείτε λοιπόν, βάλτε 3x έξω από το σπιτάκι σας, γιατί θα είναι σούπερ γαμιστρώνας που θα εισπράττει τρελά το κράτος, ο Δήμος και η περιφέρεια. Απλώς το μόνο που δεν ξέρουμε ακόμα είναι αν ο νέος ένφια επί 3 θα είναι ένας φόρος που θα έρθει, ας πούμε, μετά από διαπραγμάτευση ή έτσι. Άλλο θαύμα λοιπόν που είχαμε στα πλαίσια της οικονομίας μας αυτή την εβδομάδα που πέρασε είναι τα περίφημα χρέη των κομμάτων του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία είναι μια 500 και μια 500, χοντρικά, μέσες άκρες λοιπόν. Αυτά τα χρέη που τα πιπηλάμε εμείς κατά τρεις και λίγο και λέμε χρωστάνε τον κόλο τους, δεν υπάρχουν. Θαύμα! Δεν το ξέραμε. Δεν είχαμε πάρει χαμπάρι ότι γίνει αυτό το θαύμα. Ποιος μας το ανακοίνωσε την εβδομάδα που μας πέρασε? Ποιος άλλος? Η αρσενική Εύα Μπράουν. Σπάνια λέει αλήθεια, αλλά αλήθεια λέει.
2: Στην πραγματικότητα τα χρέη του Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν. Δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ. Μόνο θα αυξάνονται.
3: Ωραία, τόσα έχετε κάνει για τις τράπεζες. Γιατί δεν μπορείτε να κάνετε μια ρύθμιση να συμπεριλάβει και τα δικά μας δάνεια?
2: Τα χρέη των κομμάτων έχουν μπει στις προβλέψεις ακεφαλής των τραπεζών εδώ και 15 χρόνια. Για τις τράπεζες δεν πιάζει μια αυτά δάνεια. Τα έχουν εξοφλήσει από την ακεφαλαιοποίηση.
0: Είδατε τι ωραία τα λέει εδώ το θερμοκήπιο τρίχας και υαλουρονικού. Τι ωραία που τα κελαϊδάει. Πάνε αυτά λέει. Με την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών φύγαν τα χρέη των κομμάτων. Ένα-ένα με τη σειρά. Πρώτον, όταν λες ανακεφαλαιοποίηση, ποια από όλες? Να τα μια θα ήταν καλά. Εδώ ήταν 3-4. Με ποια από όλες τις ανακεφαλαιοποιήσεις που κάναμε εμείς με τα δικά μας τα λεφτά των τραπεζών φύγαν τα χρέη των κομμάτων? Δεύτερον, αυτό το λέει εύκολα για να έχουμε και εμείς και εσείς να βρίζουμε τα κόμματα και τις τράπεζες. Αυτό που δεν θα πει ποτέ η αρσενική Εύα Μπράουν είναι ότι με τις περίφημες ανακεφαλαιοποιήσεις των τραπεζών φύγαν και τα χρέη μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων της πατρίδας, οι οποίοι αυτή την περίοδο είναι στα γήπεδα και παίζουν για τον περήφανο λαό και κονομάνε κούπες και πρωταθλήματα και τα λοιπά. Και τι άλλο, τι πείτε κι άλλο. Και το τελευταίο οικονομικό θαύμα λοιπόν που είχαμε την εβδομάδα που μας πέρασε, για να φτάσουμε και στο μπλουζάκι ή αλλιώς την μπλουζάρα του Λάζαρου στα σωστά χρώματα της Μπαρτσελώνα, ήταν ο πληθωρισμός, ο οποίος λέει για το μήνα Μάιο έφτασε το 5%. Υπάρχει σοβαρή πιθανότητα, επειδή έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο, να περάσει ακόμα και τον Ανδρουλάκη ο πληθωρισμός. Όπως πάνε τα γκάλωπ και οι μετρήσεις, τον Ανδρουλάκη το βγάζουν κάτω, τέρμα βυθό. Υπάρχει περίπτωση λοιπόν το κόμμα του Ανδρουλάκη που λέγεται Πασόκ να βγει κάτω και από τον πληθωρισμό. Γι' αυτό το μπλουζάκι. Φτιάξτε κόμμα. Κοιτάξτε πόσα καλά να έχεις δικό σου κόμμα. Κόμμα, έχει πολλά. Το κόμμα γράφεται με δύο μη. Εμείς το έχουμε γράψει με ένα. Γιατί? Γιατί το άλλο μη πήγε από κάτω και το κάνουμε ό,τι θέλουμε. Είναι κόμμα, κόμμα, μαλάκα. Είναι το κόμμα και ο μαλάκας που θα ψήσει το κόμμα. Είναι πολλά. Και εδώ έχει την τσαχπινιά από το κόμμα που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Πολύ πρέζα, πολύ κόκα. Ας μπούμε λίγο και στη δημοκρατία και τις δημοκρατικές διαδικασίες, αφού μαστουρώσαμε γερά. Μεγάλη μου παράληψη, ξέχασα να σας το δείξω πριν, για να δείτε πόσο μπροστά είναι ο προφήτης. Σας δείχνω από τώρα το μπλουζάκι που θα φοράω Γενάρη, Φλεβάρη, άντε Μάρτιο, δε, παραπέρα δεν πάει, σε ένα βίντεο του Ζαραλίξ Τρεβή. Αυτό θα είναι εδώ. Εν φιά. Θα γίνει σε όλα τα γήπεδα αυτό. Τραγουδάμε όλοι και όλες μαζί, εκτός αν πουλήσουμε, χαρίσουμε τα σπίτια μας σε σιωνιστές, δολοφόνους, παιδοκτόνους, βιαστές, οι οποίοι έχουν ανάγκη από ξεκούραση γιατί κάνουν δύσκολη ζωή. Ρωτήστε και τον παπά της γειτονιάς σας. Πάμε λοιπόν στα νέα κόμματα. Ανακοίνωσε ο Τσίπρας, επιτέλους είχαμε τρομερή αγωνία, νέο κόμμα. Μας έχει βογγίξει τώρα εδώ τρεις εβδομάδες με την Μπαρσελόνα. Πιστεύει ο Τσίπρας και ο Καραμπαλής το πίστευε αυτό μέχρι που έφυγε με χιαστό από το γήπεδο της Λεωφόρου. Πιστεύει λοιπόν ο Τσίπρας ότι έχει μεγάλη σχέση με το ποδόσφαιρο και παίζει μεγάλη μπάλα. Μας τα έχει κάνει Ζέπελιν πραγματικά να παρουσιάζει τον εαυτό του ως την Μπαρσελόνα. Ρε Μάστορα, ένα-ένα με τη σειρά από πού να αρχίσουμε, πού να τελειώσουμε. Λίγο σεβασμό στην Μπαρσελόνα. Γιατί θα πέσουμε σε λίγο στα ιερά και τα όσια και η Μπαρσελόνα είναι κοντά στα ιερά και τα όσια σε αντίθεση με σένα. Η Μπαρσελόνα, εκτός από Μαδάρα, φέτος πήρε και το πρωτάθλημα. Η Μπαρσελόνα λοιπόν, όταν πήρε το πρωτάθλημα φέτος, έκανε μια φιέστα, όχι σαν αυτή που βγήκε ο πρόεδρος της ΑΕΚ και έβγαλε πολιτικό λόγο για τα βάσανα της ζωής του, αλλά έκανε μια φιέστα κανονική όπως κάνουν οι ποδοσφαιρικές ομάδες σε όλο τον πλανήτη. Δηλαδή, βάλαν τους παίχτες σε ένα πούλμαν και τους γύριζαν γύρω-γύρω στην πόλη να τους χαρούν οι οπαδοί, αυτοί που τους λατρεύουν. Και πάνω στο πούλμαν, ο Γιαμάλ κρατούσε παλαιστινιακή σημαία. Ο Γιαμάλ της Μπαρσελόνα, όχι ο Γιαμάλ της Κυψέλης, Μάστορα. Είχε και ο Τσίπρας λοιπόν. Χωρίς ντροπή βεβαίως, δεν ξέρω αν την έβαλε αυτός ή κάποιος άλλος, στην παρουσίαση του νέου κόμματός του υπήρχε μια παλαιστινιακή σημαία κάπου. Ξεκάρφωτη, την τοποθέτησαν, δεν ξέρω. Και εδώ, εντάξει, γεμάτοι παπάδες είμαστε, τα αντέχουμε τον παπατζηλίκι, αλλά καμιά φορά τσαντιζόμαστε και λίγο. Καμιά φορά. Το πρώτο που έγινε λοιπόν με τον Τσίπρα, έτσι ως. Έκανε έναν τόρο, ρε παιδί μου, ήταν ένα βιντεάκι που έβγαλε, ότι και καλά δεν ήξερε το όνομα, και βγήκε μια κυρία στο δρόμο και είπε ένα όνομα και είπε ο Τσίπρας μ' αρέσει. Και μετά μια άλλη κυρία που δεν φαίνεται στην κάμερα του είπε: α, δεν γίνεται αυτό. Έχουμε κλειδωμένο το άλλο. Δημοκρατικές διαδικασίες. Made in Tsipras.
4: Ορίζοντες θα μ' άρεσε.
5: Τέλειο. Πάμε με αυτό.
6: Πρόεδρε, έχουμε ήδη κλειδώσει το όνομα.
5: Ας ξεκλειδώσει.
6: Δεν παίζει. Σάιν μπάνερ, βίντεο είναι όλα έτοιμα. Έχουμε τυπώσει και μπλουζάκια.
5: Αυτά συμβαίνουν όταν έχει δύο ομάδα. Τι να κάνουμε. Ας πάμε με αυτό που είχαμε κλειδώσει.
7: Πρόεδρε, 65% πήρε το όχι.
0: Τέλεια. Ας πάμε με αυτό.
7: Πρόεδρε, έχει ήδη κλειδώσει το ναι.
0: Ας ξεκλειδώσει.
7: Δεν παίζει. Μνημόνιο, μεσοπρόθεσμο, περικοπές συντάξεων είναι όλα έτοιμα. Έχουμε τυπώσει και μπλουζάκια.
0: Αυτά παθαίνεις άμα έχεις γρήγορη πουλημένη ομάδα. Τι να κάνουμε. Πάμε με αυτό που είχαμε κλειδώσει. Έτσι είναι αυτά, μανάρια μου, τα έχει τα προβλήματά της. Η αριστερά της προόδου και της ορατότητας και της συμπερίληψης. Το έχει κλειδωμένο από πριν, αλλά το ξεκλειδώνει αργότερα να το δουν και οι από κάτω. Και συνεχίζουμε. Το άλλο που έκανε ο Τσίπρας στην εκδήλωση στο Θησείο που έγινε ήταν ότι ανέβηκε ένα κοριτσάκι, τρομερή πασοκιά, ανέβηκε ένα κοριτσάκι πάνω στη σκηνή και του έδωσε ένα φάκελο, ένα χαρτί, αυτό το οποίο το ξετύλισε και διάβασε εκπληκτός το όνομα του νέου κόμματος που δεν το ξέρω. Οπότε, εντάξει, όλοι ξέρουν ότι αυτό είναι λίγο στημένο, όπως όλα. Παρ' όλα αυτά, όλοι κάνουμε ότι πανηγυρίζουμε. Παρ' όλα αυτά, όπως όλα, λοιπόν, και έκανε ο Τσίπρας ότι το παίζει, ότι διαβάζει το νέο και είναι έκπληκτος. Τώρα, θα το δείτε το βίντεο που είναι έκπληκτος. Πρέπει να μιλήσω στις ηλικίες κάτω των. Τι να πω τώρα, γαμώ το κύριο. Κάτω των 30-25, να είμαστε σίγουροι. Ο Τσίπρας, όπως και εγώ, ανήκουμε σε μία γενιά ανθρώπων που μεγαλώσαμε θέλοντας και εμείς με ένα σύριαλ που λεγόταν Λάμψη. Ήταν ένα σύριαλ του Νίκου Φόσκολου, το οποίο το έπαιζε ο Αντένα καθημερινά και δεν έχει καμία σημασία αν θέλαμε εμείς να το δούμε ή όχι. Το βλέπαμε με το ζόρι, τα ακούγαμε με το ζόρι, γιατί το έβλεπε όλη η γειτονιά. Οπότε και να μην το έβλεπε, τα ακούγες. Εντάξει. Χώρια που οι μανάδες, και είναι αυτό, δηλαδή είμαστε η ίδια γενιά που μεγαλώσαμε τα σύριαλ του Παπακαλιά του που γάμα γεμάνες. Είναι αυτή η γενιά που έχουμε βασανιστεί από τις μανάδες μας, να το πω έτσι. Πάμε λοιπόν. Αυτό το σύριαλ, για να μαθαίνετε δύο πραγματάκια, επειδή ήταν καθημερινό και δεν προλάβαινε ο άνθρωπος να γράφει τόσο πολύ κείμενο για να έχει κάθε μέρα να δείχνει κάτι, τα σημαντικά, τα σοβαρά, τα βάζει σε αργή κίνηση. Οπότε είχαμε το φαινόμενο οι ηθοποιοί μαζί με την αργή κίνηση να παίζουν το παίξιμο. Δηλαδή έπαιζε ο ηθοποιός και από πάνω με την αργή κίνηση έπαιζε το παίξιμο. Παραδείγματος χάρη έκανε ο ηθοποιός έκπληξη. Έμπαινε η έκπληξη σε αργή κίνηση και γινόταν. Αυτό έπαθε ο Τσίπρας. Παίζει την έκπληξη. Λάμψη. Μαλάκα ήταν τέλειο. Το Περιστέρι και κάτι δαντουλάκι έλειπα από εδώ. Ήταν γαμάτο. Ήταν τρομερό. Και μετά αποκαλύφθηκε το όνομα. Ελλάς. Τι να το λέω. Εκεί να δείτε Ιερά και Όσια. Ξεσηκώθηκαν όλοι με το Ελλάς. Και το μεταξύ εδώ είναι η παράνοια. Οι περισσότεροι που ξεσηκώθηκαν είναι οι πολύ αριστεροί, οι οποίοι ξεσηκώθηκαν, λέει, γιατί γράφοντας Ελλάς το κόμμα του ο Τσίπρας, δεν σέβεται τα Ιερά και τα Όσια. Ρε φίλε, δεν θα τελειώσουμε ποτέ με τα Ιερά και τα Όσια εδώ. Τα Ιερά και τα Όσια της αριστεράς. Γιατί λέει με αυτόν τον τρόπο καπηλεύεται το νεάμελας. Μαλάκες, πάτε καλά. Παιδιά, είστε εδώ. Λείπατε στον πλανήτη Άρη και ήρθατε φέτος. Είστε καλά. Ο Τσίπρας συγκυβέρνησε με τον ακροδεξιό καμένο 4 χρόνια. Και βγάζει το κόμμα Ελλάς. Και το πρώτο που σας έρχεται είναι το ΕΑΜ Ελλάς και όχι το Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών. Έχετε χαζέψει τελείως. Επίσης, συγκρατηθείτε λίγο, συντρόφοι σας και σύντροφοι. Συγκρατηθείτε λίγο. Λίγο. Δεν θέλει πολύ μυαλό, θέλει παρατήρηση. Ό,τι στην πατρίδα μας δηλώνεται ως ιερό και όσιο είναι νεκρό. Πεθαμένο. Μουσιακό. Το μόνο που κάνει είναι παγκάρι για ίσπραξη. Είστε σίγουροι και σίγουρες ότι θέλετε να δηλώσετε το ΕΑΜ Ελλάς ως ιερό και όσιο? Αν είναι έτσι, να το πάμε τέρμα. Βρείτε 2 βαρβίλες. Όχι, βαρβίλες δεν είναι καλές. Βρείτε 2 παντόφλες και 3-4 κάστανα και πείτε είναι του Βελουχιώτη. Τα βρήκαμε πρόσφατα. Προθήκη γυάλινη, 5 ευρώ και μαγνητάκια 8. Σιγουράκι. Ιερά και όσια. Έλεος ρε μαλάκες. Πραγματικά έλεος ρε μαλάκες. Αφήνουμε λοιπόν στην προθήκη τα ιερά και τα όσια και τους πιστούς με τα 5 ευρώ στο χέρι να περιμένουν να προσκυνήσουν και ξαναπάμε στο κόμμα του Τσίπρα. Όλα τα κόμματα είναι πάρα πολύ ωραία. Όλα τα κόμματα είναι φανταχτερά και λαμπερά. Μέχρι να αρχίσουν να μιλάνε τα στελέχη των κομμάτων, τα οποία δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα, και είναι όποιος παίρνει απ' έξω και τον μαζέψαν και το χώσαν μέσα. Ό,τι δεν έχει πάθει ακόμα το κόμμα της Καριστιανού, γιατί βλέπουμε ακόμα μόνο την κυρία Καριστιανού και κανένα άλλο από τα στελέχη του κόμματος, όσον ούπο. Θα αρχίσει ο Τσίπρας λοιπόν και τα στελέχη του Τσίπρα δεν κρατιώτησαν. Αμολύθηκαν κατευθείαν στις τηλεοράσεις. Έτσι λοιπόν, πρώτος βγήκε ένας αναπληρωτής εκπρόσωπος από τα Τρίκαλα. Αυτός εδώ ο κύριος, ο οποίος εκτός ότι είπε θα καταργήσει τις Πανελλήνιες, και αυτός, τώρα μην τις καταργήσεις. Εγώ λέω λίγο με ευαισθησία. Να σου πω μια ιδέα. Να κάνεις τις Πανελλήνιες με ένα λάμδα. Να προοδεύσει. Δηλαδή, πώς θα ο Γιάννης με ένα νι, το κόμμα με ένα μη, οι Πανελλήνιες με ένα λου. Αυτό. Σιγά-σιγά οι αλλαγές. Αλλά είπε παρακάτω, παρόλο που είχαν στο θυσίο Παλαιστινιακή σημαία, εδώ ο εκπρόσωπος του κόμματος, του Γιαμάλ της Κυψέλης, είπε ότι η συμμαχία με το Ισραήλ θα διατηρηθεί, είμαστε υπέρ. Δεν είναι τα πράγματα για σοβαρές αλλαγές. Αυτό το είπε ο ένας εκπρόσωπος του κόμματος Ελλάς. Ένας άλλος, ο οποίος δεν ξέρω τι θέση έχει στο κόμμα Ελλάς και λέγεται Τεμπονέρας, είπε και αυτός κάτι ανάλογο. Αυτός το είπε και σε δήλωση, εδώ το είπε και σε βίντεο. Κάτι ανάλογο και λίγο χειρότερο. Για το Ισραήλ, το Ελλάς ή την Ελλάς, δεν ξέρω τι ακριβώς σημαίνει αυτό, και τη χώρα.
8: Προφανώς δεν είμαστε σε πόλεμο με το Ισραήλ για να διακόψουμε διπλωματικές, εμπορικές ή άλλες σχέσεις. Αλλά θέση έχει πάρει και ο Αλέξης Τσίπρας και η κυβέρνηση του για την προηγούμενη περίοδο. Άρα αυτή η επιλεκτική αναφορά μιας γεωστρατηγικής αναβάθμισης πολλές φορές συνδέεται με μεταβαλλόμενα γεωπολιτικά συμφέροντα. Ναι, προφανώς η γενοκτονία είναι διαρκής από πλευράς του Ισραήλ απέναντι στην Παλαιστίνη. Δεν έχει όμως την ίδια ένταση όπως αυτή την οποία είδαμε με τις μαζικές εκαθαρίσεις, ειδικά τα τελευταία 2-2,5 χρόνια περίπου.
0: Πιο χαλαρό στο λόγο του εδώ ο αριστερός Τεμπονέρας, ο οποίος λέει: εντάξει, εμείς τώρα κάναμε θέσεις συμμαχίας και πρέπει να τις διατηρήσουμε. Η γενοκτονία, λέει, δεν ήταν σε αυτή την ένταση, γιατί η γενοκτονία έχει θέμα έντασης. Κοίτα να σου πω, σύντροφε Τεμπονέρα, όταν σκοτώσουν όλους τους Παλαιστίνιους και όλους στο Λίβανο, όλους και όλες και τα παιδάκια κτλ., θα πέσει απόλυτα η ένταση γενοκτονίας. Δεν θα έχουμε ένταση μετά, δεν θα υπάρχει κανείς να σκοτωθεί, είπε εδώ ο αριστερός Τεμπονέρας. Βέβαια. Είναι και το όνομα το αγαπημένο. Είναι μερικές φορές. Παίζει το όνομα. Είμαστε χώρα οικογενειοκρατίας. Και κακώς μερικοί πιστεύετε ότι η οικογενειοκρατία αφορά μόνο τη δεξιά. Η οικογενειοκρατία αφορά τη χώρα. Όλοι. Όλους. Όλα. Όλες. Τεμπονέρας λοιπόν, όπως και ο Μητσοτάκης, που και αυτός από το όνομα κάνει καριέρα, δεν θα έκαναν αυτή τη δουλειά που κάνουν αν είχαν άλλο επίθετο. Μητσοτάκης λοιπόν, αν δεν το λέγανε Μητσοτάκη, η δουλειά του θα ήταν να είναι ανθυποστέλεχος στο κόμμα του Βελόπουλου και να τσεκάρει τις επιστολές του Ιησού αν είναι γνήσιες ή όχι. Ο Τεμπονέρας, αν δεν το λέγανε Τεμπονέρα, Το μόνο που θα έκανε προς τα αριστερά είναι όταν μπαίνει στον κυκλικό κόμβο, στο roundabout, να κοιτάει αριστερά. Κατά τα λοιπά, σούργελα. Και μια που είπα σούργελα, πάμε σε ένα άλλο στέλεχος του νέου κόμματος, του Τσίπρα, Ελλάς. Και αυτός δηλώνει, λέγεται Νιφούδης, τόσο εδώ, και δηλώνει και αυτός αναπληρωτή. Πόσοι αναπληρωτές έχετε? Και αυτός αναπληρωτής εκπρόσωπος του κόμματος. Αλλά κάτι γίνεται. Ακόμα δεν έχετε γραφεία, δεν έχετε αυτό, δεν έχετε τίποτα. Και έχετε 40 αναπληρωτές. Τι συμβαίνει ακριβώς σε αυτό το κόμμα? Ο Νιφούδης λοιπόν, αυτός εδώ, ο οποίος είναι τρομερή μεταγραφή για την αριστερά, ήταν βουλευτής με το ποτάμι, πιο αριστερά, πεθαίνει και μίλησε για τα βάσανα των εργαζομένων και των δικών του, είναι αφεντικό τύπος, που δεν βγάζουν το μήνα και τρώνε από τις 15 και μετά μόνο μακαρόνια. Κοιτάξτε τι ωραία που το λέει.
9: Τόσο η κοινωνία ζορίζεται, στις 15 του μηνός βλέπω τους επιχειρηματίες, βλέπω τους εργαζόμενούς μου να τελειώνει ο μισθός και από τις 15 μέχρι τις 30 να τρώω μακαρόνια. Δηλαδή αυτή η κατάσταση δεν θα μπορούσε να μείνει αναπάντητη. Και ειδικά σε ένα σκηνικό.
10: Κύριε Νιφούδη, το λέτε αυτό, το καταλαβαίνω, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Ότι το λένε πολλές πολιτικές δυνάμεις, ότι αυτή τη στιγμή, ανεξάρτητα από τις αυξήσεις που έχουν γίνει, η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων είναι συμπιεσμένη. Με αποτέλεσμα να υπάρχει για τους περισσότερους ένα κενό περίπου μια εβδομάδα 10 ημερών που ζορίζονται πάρα πολύ ή ενδεχομένως τρώνε τα χρήματα του επόμενου μήνα για να ζήσουν. Και λέτε, το βλέπετε και στους εργαζόμενους. Θα μπορούσε κάποιος προβοκατόρ και να σας πει γιατί δεν μπορείτε να αυξήσετε εσείς τους μισθούς. Για να μην το βλέπετε.
9: Κοιτάξτε, καταρχήν δεν είμαστε κυβέρνηση. Οπότε και είμαστε ένα κόμμα 48 ώρων.
10: Και
9: οπότε,
10: τι περιμένετε να.
9: Εννοείται το 15-19.
10: Όχι, εννοώ. Τώρα μου λέτε, το βλέπω και από τους εργαζόμενούς μου. Γιατί έχετε επιχειρήσεις και βλέπω ότι ζορίζονται.
9: Γιατί οι επιχειρήσεις δεν αυξάνονται τους μισθούς? Γιατί οι επιχειρήσεις δυστυχώς έχουν ένα συγκεκριμένο προπολογισμό που πάνω βάσει του προπολογισμού πρέπει να. Είναι ένα φαύλο κύκλο. Δηλαδή. Όταν ο εργαζόμενος, δηλαδή εμείς στην εστίαση είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό, ότι οι εργαζόμενοι μας είναι κατά μία και πελάτες μας. Δηλαδή θέλουμε να τους πληρώσουμε και η εστίαση θεωρώ σε ονομαστικά μεγέθη είναι μια καλή δουλειά. Πάρα πολλές φορές την υποτιμούμε ή βλέπω τα παιδιά όταν παρακολουθώ δικά τους φοιτητές να αγχώνονται και να στεναχωριούνται που πρέπει να δουλέψουν για να μπορέσουν να σπουδάσουν. Άλλη μια δυστυχώς πραγματικότητα αντί να αφοσιωθούν στις σπουδές τους. Αλλά η εστίαση είναι μια δουλειά η οποία αμείβει καλά.
0: Τι ωραία που τα είπε εδώ ο κύριος Νιφούδης. Λέει: οι εργαζόμενοι μου με το μισθό που παίρνουν, οι δικοί του, από τις 15 του μήνα και μετά λέει τρώνε μακαρόνια. Και όταν το ρώτησε δημοσιογράφος και δίκαια και το άρχισε και λιγάκι, μα συγγνώμη, αφού είναι δικοί σας εργαζόμενοι, γιατί τους δίνετε αύξηση να τη βγάζουμε μέχρι τις 22 του μήνα, αφού τη βγάζουμε μέχρι τις 15? Τότε χαμογέλασε και είπε: μα δεν είμαστε κυβέρνηση. Άρα λοιπόν, μια ακόμα απόδειξη ότι η δημοκρατικότητα των διαδικασιών των εκλογών δεν αφορά μόνο τη δεξιά, αφορά όλα τα παιδάκια που παίζουν σε αυτό το έργο. Λοιπόν, για να υποστηρίξω και τον μπλουζάκι μου που λέει κόμμα μου, κόμμα μαλάκα, κόμμα μοσχάρι, κόμμα μου, ό,τι θέλετε βάλτε. Λοιπόν, αν ήμουν εργαζόμενος Νιφούδη, θα νιώθα ιδιαίτερος μαλάκας. Γιατί? Πρώτον, θα δούλευα κάπου που ο μισθός δεν μου φτάνει παρά τις 15 μέρες του μήνα και μετά τρώω σκέτα μακαρόνια. Δεύτερον, ενώ εκεί το κάπου είναι η εστίαση, τα μακαρόνια που μόνο γι' αυτό φτάνει ο μισθός μου, τα πληρώνω πανάκριβα γιατί είμαι πελάτης εκτός από εργαζόμενος στην ταβέρνα του Νιφούδη. Τρίτον, αφού τα μακαρόνια σκέτα δεν μπορούν να στηρίξουν ένα εργαζόμενο και ο εργαζόμενος θέλει και λίγο μοσχαράκι για να πάρει δυνάμεις να αντέξει τη δουλειά και τις υποχρεώσεις, θα έλεγα ρε μάστορα, πού θα βρούμε ένα μοσχάρι να το ρίξουμε μέσα στο καζάνι? Καλώς το αφεντικό. Και μην ξεχνάτε τις υποχρεώσεις σας απέναντι στο κόμμα. Like στα βίντεο. Μοιραστείτε τα με τους φίλους και τις φίλες σας. Όσοι και όσες θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αυτό είναι το mail του καναλιού. Δεν απαντάμε σε όλα, όλα τα διαβάζουμε. Όσοι θέλετε να μας ενισχύσετε οικονομικά, υπάρχουν κάτω στην περιγραφή των βίντεο τρεις τρόποι: ο απλός, ο απλούστερος και ο απλούστατος. Και μας έχουν μείνει τρεις παραστάσεις ακόμα. Ερχόμαστε λοιπόν την Κυριακή, 7 Ιουνίου, στην Αναρχομάνα Ζυρίχη. Επιτέλους είχαμε να έρθουμε δύο χρόνια. Μετά, 10 Ιουνίου, στο Θέατρο Βράχων, μια συμμετοχή, η παράσταση και η συναυλία είναι του φίλου μου του Δημήτρη Φαντή. Εγώ ως Γνήσιος Υπηρώτης θα συμμετέχω να ανάψω το κέφι και το γλέντι με τα γνωστά υπηρώτικα πυρολόγια. Θα ανοίγουμε λογαριασμό στην ΤΕΗ δηλαδή. Κάτι τέτοιο θα κάνουμε. Περίπου κάτω εκεί πάει η δουλειά. Και βέβαια μία τελευταία παράσταση χατηρικά στους φίλους μας στη Βραβρώνα. Όχι γιατί τη λέμε Βραβρώνα αυτή, αλλά γιατί τη λέμε Λούτσα εμείς. Σάββατο 13 Ιουνίου. Και μετά. Παρεώ. Ένα γεγονός που σχετίζεται με την παρουσία στο θυσίο του νέου κόμματος του Τσίπρα, Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών, είναι αυτό εδώ. Έσκασε ο Ανδρουλάκης σε δελτίο ειδήσεων με μαύρο μάτι. Εδώ το βλέπετε. Μαύρο τούμπανο. Εδώ την έχει φάγει γεμάτη. Να πω ήταν στο ΆΚΑ, να πω την έφαγε και ξόφαλτσα. Δημητριάδη Μαρινάκη, αλλά δεν ήταν εκεί. Πώς την έφαγε? Ήθελε, λέει ο Ανδρουλάκης, να πάει να δει αν μαζεύει κόσμο ο Τσίπρα στο θυσίο. Και του είπαν ότι ο Τσίπρας παίζει πολύ ποδόσφαιρο με ισπανικές ομάδες, το παίζει πολύ ποδόσφαιρο τέτοιο. Και επειδή και ο Ανδρουλάκης είναι απολύτως άμπαλος, πήγε ο Μαλάκας στο Θησίο, ντυμένος με φανέλας Ρεάλ. Όλοι οι άλλοι καυλωμένοι με την Μπαρτσελόνα, ας πούμε, με το Γιαμάλ της Κυψέλης. Κάποιος τον είδε στράβος, του έχω μια μπουνιά. Δεν ξέρω τι να πω. Εκτός αν από το Θησίο φεύγοντας, είναι αυτή η παλιογειτονιά, όπως φεύγεις από το Θησίο. Αν μπεις με ταξουργείο και στα στενά, ξέρετε τώρα. Δεν θέλω να πω το δρόμο. Εσείς τον ξέρετε. Ο Νίκος δεν τον ξέρει, που είναι γεμάτο μπουρδέλα. Δεν είπα χλώης, δεν το είπα. Ξέρω εγώ από την άλλη. Αφού δεν πάει με. Αυτά είναι. Να, αυτά είναι βάσανα της πολιτικής ζωής του τόπου. Και συνεχίζουμε να το χοντρίνουμε λίγο το θεματάκι με τη δεξιά, την αριστερά, τα παπάρια του Νετανιάχου, τους δολοφόνους και τις τριχούλες στο στόμα του Πάπα. Στην πραγματικότητα λοιπόν, στην πατρίδα μας, όποτε και αν γίνουν οι εκλογές, που κάποιοι λένε ότι μπορεί να γίνουν τον Οκτώβριο και κάποιοι άλλοι λένε ότι μπορεί να γίνουν την επόμενη Άνοιξη, αυτές οι εκλογές είναι για, από και με τη συμμετοχή μόνο του Ισραήλ. Τίποτα άλλο. Εμείς απλώς θα περάσουμε από τα σχολεία να ρίξουμε ένα γαμόχαρτο στην κάλπη και να δούμε τους συμμαθητές μας όπως κάθουμε κάθε φορά που έχουμε εκλογές. Όλες αυτές οι εκλογές είναι μόνο Ισραήλ. Διαβάζουμε λοιπόν τη συνέντευξη που έδωσε ο γνωστός Ντίλιαν για τις υποκλοπές, Ιντελέξα, Πρέντατορ κτλ. Και λέει λοιπόν εδώ ο Ντίλιαν απ' έξω ότι οι εκλογές θα γίνουν όποτε θέλω εγώ. Τι είναι ο Ντίλιαν? Είναι πρώην συνταγματάρχης του Ισραήλ. Σε αυτή τη συνέντευξη, που είναι η τρίτη στη σειρά, ο Ντίλιαν λέει: αν δεν βρει τρόπο η κυβέρνηση να τον αθωώσει αυτόν και τους άλλους τρεις που φάγανε τα 126, αν θυμάμαι καλά, χρόνια από το Ειρηνοδικείο, να τους αθωώσει κανονικά, όχι να είναι εξαγοράσιμη η ποινή, αθώοι. Αν δεν βρει τρόπο λοιπόν η κυβέρνηση να τους αθωώσει, τότε εδώ ο τύπος λέει ότι θα βγάλει στη φόρα τα τιμολόγια, γιατί αυτό το πρόγραμμα το πουλάει μόνο σε κυβερνήσεις και δεν το λειτουργούν ποτέ ο ίδιος και η εταιρεία του. Έτσι λέει αυτός. Άρα λοιπόν θα το μπουμπουνίσει και θα πάμε σε εκλογές τον Οκτώβριο. Η άλλη απόδειξη ότι αυτές οι εκλογές αφορούν μόνο το Ισραήλ και τους σιωνιστές δολοφόνους του Νετανιάχου είναι ότι όποιο κόμμα είναι κοντά στην εξουσία, είτε μόνο του είτε να συνεργαστεί με ένα άλλο κόμμα, κυρίως αυτό που φροντίζει να κάνει, είναι να αναδεικνύει το ρόλο και τη συμμαχία της Ελλάδας με το Ισραήλ. Και όλα αυτά ενώ συνεχίζεται η γενοκτονία τώρα και στο Λίβανο. Χωρίς κανένα πρόβλημα λοιπόν, δεξιοί και αριστεροί, ευαίσθητοι και ανέσθητοι, Ελλάς με ένα λάμδα ή Ελλάς με δύο λάμδα, συνεχίζουν λοιπόν απτόητοι να κάνουν ο ένας μετά τον άλλον δηλώσεις για τη συμμαχία με το Ισραήλ. Εννοείται ότι κανένας δεν μπορεί να κάνει χειρότερη δήλωση ή να βγει πιο μπροστά από κανέναν άλλον εκτός από την αρσενική Εύα Μπράουν, η οποία αυτή την εβδομάδα έσπασε το κοντέρ. Γιατί ενώ όλο το πολιτικό σύστημα, το οποίο είναι κοντά στην εξουσία, όχι όλα τα κόμματα, όλοι αυτοί πιπηλάνε, προσπαθούν να πιπηλήσουν τα αρχίδια του Νετανιάχου, η Εύα το πήγε μέχρι πάγκρεας. Το τερμάτισε. Να ένα στόμα, υποπόταμο. Και διαβάζουμε εδώ λοιπόν ότι σε site Ισραηλινό, μετά από συνέντευξη που έδωσε, τον παρουσιάζουν ως έναν άνθρωπο που πουλούσε παλιότερα ένα αντισημιτικό βιβλίο, πολλά, όχι ένα, πολλά, και τώρα είναι υπερήφανος σιωνιστής στην Ευρώπη. Τον Άδωνη Γεωργιάδη, το χριστιανό ορθόδοξο, που θα τον σταυρώσετε κιόλας στο ψηφοδέλτιο, που εκτός από χριστιανός ορθόδοξος που κάτρεις και λίγο είναι στις εκκλησίες και στα μοναστήρια, είναι και λάτρης του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, οι Ισραηλινοί δολοφόνοι, γενοκτόνοι, παιδοκτόνοι, βιαστές σε οτιδήποτε γίνεται μπροστά τους, τον παρουσιάζουν ως υπερήφανο σιωνιστή. Τέλεια, τέλεια. Πότε τα κάνουν όλα αυτά? Τώρα που κάνουν τα ίδια που έχουν κάνει στη Γάζα, στο Λίβανο. Αυτό το βιντεάκι είναι από έναν παιδικό σταθμό στο Λίβανο. Μπείτε λίγο, παιδάκια έχετε. Δεν είναι ανάγκη να δικά σας, έχουν οι φίλοι σας, είναι ανιψάκια σας, είναι των γνωστών σας απέναντι. Πάνε τα παιδάκια στον παιδικό σταθμό, τι κάνουν, ζωγραφίζουν, λένε τραγουδάκια, τσακώνονται, μπορεί να φύγει καμιά φάπα, παιδάκια είναι. Τι κάνουν τα παιδάκια στο Λίβανο?

Τα κόμματα που ζητάνε την εξουσία στην Ελλάδα, αυτό εδώ το υποστηρίζουν. Και ενώ λοιπόν αυτή είναι η θέση και η σχέση του κράτους, του κόμματος εξουσίας και των κομμάτων που μπορεί να είναι στην εξουσία μετά τις επόμενες εκλογές σε σχέση με το Ισραήλ, ο κόσμος στην Ελλάδα τι κάνει? Καλά, εσείς, post στο Facebook. Και τι θα μπορούσαμε να κάνουμε? Τι να σας πω, παιδιά. Έχει πολύ πλάκα η ζωή αν έχεις καθρεφτάκι απέναντί σου. Σε μια παράσταση πριν 2 χρόνια που λεγόταν «Γιατί οι άλλοι είναι καλύτεροι», λέγαμε στην παράστασή μας ότι στην Ελλάδα τις περισσότερες δύσκολες δουλειές εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες, τις κάνουν Αλβανοί. Τους οποίους Αλβανούς όχι μόνο τους βάζουμε και ευτυχώς τις κάνουν αυτές τις δουλειές, γιατί θα είχαν ρημάξει πάρα πολλές περιοχές της χώρας αν δεν υπήρχαν αυτοί οι καλοί άνθρωποι. Όχι μόνο λοιπόν και τους βάζουμε και τις κάνουν αυτές τις δουλειές, αλλά κατά καιρούς τους κλέβουν και τα χρήματα, τους τα δίνουν και μαύρα, λένε δεν σε ξέρω, δεν με ξέρεις, και τους βρίζουμε και από πάνω τους ανθρώπους με εσχρά και άθλια ρατσιστικά αστεία. Σε εκείνη την παράσταση λοιπόν λέγαμε ότι στην Ελλάδα, αν θέλουμε κάποια στιγμή να έχουμε σοβαρό κίνημα στο δρόμο, θα πρέπει να δώσουμε τη δουλειά σε Αλβανούς, με μεροκάματο. Γελάει ο κόσμος στο θέατρο και εμείς γελάγαμε, έτσι αλλιώς αυτό πρέπει να κάνουμε. Αυτή είναι η δουλειά μας, και να γελάμε και να τα λέμε. Είδατε πως τα φέρνει ρουφιάνα η ζωή λοιπόν? Και αυτή τη στιγμή στην Αλβανία, σε ένα λαό που είναι πραγματικά μια σταλιά, πιο μια σταλιά από μας, κάποιοι άθλοι όπως η κόρη του Ντόναλντ Τραμπ, ο γαμπρός του και κάτι επενδυτές, σιωνιστές, δολοφόνοι, παιδοκτόνοι και βιαστές σε ό,τι κινείται μπροστά τους από το Ισραήλ, πάνε να κάνουν αυτό που στην Ελλάδα είναι καθημερινότητα. Να καταστρέψουν μια περιοχή Natura, μια περιοχή που είναι ο παράδεισος της φύσης, να την καταστρέψουν κάνοντας επενδύσεις τουριστικές και φτιάχνοντας πολυτελή ξενοδοχεία για να πηγαίνουν όλα αυτά τα καθάρματα και να ξύνουν τα παπάρια τους και να παρτάρουν με ανήλικα που θα τους πρόχνει ο επόμενος Τζέφρι Επστάιν. Θυμάστε ένα παλιό ρατσιστικό ανέκδοτο που έλεγε Αλβανός τουρίστας, Έλληνας διαδηλωτής. Φίλια, θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη. Να προσέχετε.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Καντέμι Μητσοτάκη, από τότε που βγήκες όλα τα κακά μας βρήκανε. Φωτιές, πυρκαγιές, πλημμύρες, τα πάντα για όλα ευθύνες εσύ, γιατί είσαι καντέμις. Εύχομαι την κατάρα μου να έχεις, να μην σε βρει τις Παναγίες για τις φωτιές που άναψες πάλι. Αυτά από μένα.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
4: Οδυσσεβάθ, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβάθ της Ξένιας Καλογεροπούλου σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων σε επιλεγμένα σημεία και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
5: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζεται και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
6: Τα φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
7: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στη Μονή Λαζαριστών με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Ντονοβούλου, Κώστας Θωμαΐδης, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Νεφέλη Φασούλη. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 4 Σεπτεμβρίου στη Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com και Σάρωθρο.
8: Αυτό το καλοκαίρι στις διακοπές θα βγεις για μπανάκι, θα βγεις για μπύρες, θα βγεις για κλάμπινγκ, θα βγεις για κάμπινγκ, θα βγεις για ψάρεμα, θα βγεις για ψαροντούφεκο, θα βγεις για ουζάκια, θα βγεις για σφινάκια, θα βγεις για σκι, θα βγεις για τζετ σκι, θα βγεις για βόλτα αρκή. Να βγεις με ζώνη ή κράνος. Μειώνοντας την ταχύτητά σου, προσέχοντας όταν καταναλώνεις αλκοόλ, χρησιμοποιώντας σωστά το κινητό σου και φορώντας πάντα ζώνη ή κράνος, αυτό το καλοκαίρι θα βγεις σώος και αυλαβής.
9: Stay safe on the road. Μια πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Ινστιτούτου Δικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
11: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι της Ομογένειας. Άλλη μια συνάντηση σήμερα με ένα πραγματικά πολύ σπουδαίο, δημιουργικό και πολύ ευαίσθητο καλλιτέχνη. Δημοσιογράφος βέβαια, εδώ και 30 χρόνια, ακολουθεί τον παλμό της επικαιρότητας μέσα από τα μέσα που συνεργάζεται και φυσικά αναφερόμαστε στο Μινά Βιντιάδη. Ο Μινάς Βιντιάδης ξέρει με την τέχνη του να μετατρέπει τις λέξεις σε ιστορίες, την πραγματικότητα σε τέχνη και όλα αυτά μέσα από τα έργα του, τα οποία μας παρουσιάζει πολύ συχνά. Αυτό το καιρό μας παρουσιάζει το βιβλίο του «Ο ήλιος είναι Έλληνας» και ένα έργο που συνεργάζεται με τον Στράτο Τζόρτζογλου, είναι ένα θεατρικό έργο, ένας μονόλογος, «Βροχή τα βέλη». Μείνετε εδώ συντονισμένοι, γιατί σίγουρα αυτά τα βέλη θα αγγίξουν την καρδιά σας. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Ελλάδα στο Φως. Μεγάλη χαρά που σας φιλοξενούμε σήμερα. Θα έχουμε μια συζήτηση με λόγο, μουσική και βέλη που αγγίζουν την καρδιά.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ κύριε Παντελή και εσάς και το κανάλι μας που κάνει ένα τόσο σημαντικό έργο για όλα στην Ομογένεια και είναι πάντα μια ωραία συζήτηση που κάνουμε πάντα μαζί.
0: «Ο ήλιος είναι Έλληνας», ο τίτλος του νέου σας βιβλίου σε συνεργασία και με τον υπέροχο Γιάννη Ζουγανέλη. Μπορείτε να μας τα πείτε όλα αναλυτικά, πώς ξεκίνησε αυτή η συνεργασία,
1: ναι,
0: τι ήταν αυτό που θα βλέπετε.
1: Καταρχήν να πω ότι με τον Γιάννη είμαστε φίλοι πάνω από 25 χρόνια. Πριν από 20 χρόνια λοιπόν, όταν ήμουν διευθυντής στο ταχυδρόμου, είχα μέσα στην τρέλα της δημοσιογραφίας, της καταγραφής των γεγονότων, πάντα μ' άρεσε σαν εσωτερική άμυνα, πέρα από την πεζογραφία και το θέατρο, να γράφω στιχάκια. Σιγά σιγά αυτά τα στιχάκια, και δεν το λέω υποτιμητικά, μετατράπηκαν σε ποίηματα και σιγά σιγά μετατράπηκαν σε ποίηματα προς μελοποίηση. Τα έδωσα λοιπόν στο Γιάννη πριν από σχεδόν 20 χρόνια. Ο Γιάννης τα είχε εκεί και μια μέρα πριν από 1,5 χρόνο μου λέει: «Μου ήρθαν οι εμπνεύσεις, τα τελειώνω». Θέλω οπωσδήποτε να πω ότι το τελευταίο τραγούδι, και το λέω με θλίψη, που μπήκε στο στούντιο και έγραψε ο Δάκης, ο αείμνηστος Αιγυπτιώτης και όλας Έλληνος όπως είμαι και εγώ, είναι ένα τραγούδι που λέγεται «Σάββατο» και που ήδη γνωρίζει πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία σε αυτούς που το ακούνε και στις μεταδόσεις του σταθμού.
2: Και να ακούσουμε το τελευταίο τραγούδι που είπε σε ηχογράφηση, σε δισκογραφία, ο Δάκης. Τον οποίο ο Δάκη γνώρισε αρκετά χρόνια πριν. Και έτσι για την ιστορία να σας πω, ένας ευγενής, πολιτισμένος, κατρητισμένος, πριν πολλά χρόνια πήγαμε στην Αλεξάνδρεια και τραγουδάγαμε τραγούδια του Καβάφη έξω από το σπίτι του, ποίηματα του Καβάφη έξω από το σπίτι του. Σας παρακαλώ, γιατί η παρουσία των ανθρώπων έχει σημασία ανεξάρτητα της παρουσίας στη διάρκεια που αναπνέουν τη ζωή του. Σας το αφιερώνω αυτό το τραγούδι. Το αγαπώ ιδιαιτέρως, του Μινά Βιντιάδη, για να μπορούμε να τιμούμε τους ανθρώπους και για την παρακαταθήκη των συναισθημάτων εκτός όλων των άλλων που αφήνουν. Γιατί η γνώση για μένα είναι εισάξια και με τη μνήμη. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε

0: Να πούμε λοιπόν στους τηλεθεατές μας ότι είναι 12 τραγούδια, τα οποία στο βιβλίο μου που κυκλοφορεί από τον Μετρονόμο και μπορούν να το παραγγείλουν και ηλεκτρονικά μέσα στο ίντερνετ, είναι 12 τραγούδια λοιπόν που συνοδεύονται από 12 μικρές ιστορίες και 12 φωτογραφίες που έχω τραβήξει εγώ.
1: Τι ήταν η πρώτη αντίδραση του Γιάννη Ζουγανέλη όταν πήρε αυτά τα ποίηματα και αποφάσισε να τα μελοποιήσει? Ποια ήταν η πρώτη μουσική του σκέψη?
0: Από τότε λοιπόν μου έλεγε συχνά που βρισκόμασταν ότι μηνά, τα δουλεύω μέσα μου, σε λίγο θα μου έρθει μια μεγάλη έμπνευση, μου αρέσουν πάρα πολύ. Και πραγματικά δηλαδή και για μένα ήταν, επειδή είμαι πάρα πολύ αυστηρός κύριε Παντελή στη δουλειά μου, ήθελα λίγο να κατασταλάξουν αυτά και επειδή προσέχω ακόμη και τη σημασία, τα ολοκλήρωσα και ήμουν βέβαιος ότι στο Γιάννη θα αρέσει. Και πραγματικά είναι πολύ σημαντικό ο συνθέτης που μελοποιεί τα τραγούδια που του αρέσουν. Αυτό είναι βέβαιο μετά ότι θα αρέσουν και στον κόσμο, όπως και πραγματικά το έχουμε δει μέχρι τώρα, τις μεταδόσεις των τραγουδιών στους ραδιοφωνικούς σταθμούς, από την παρουσίαση που κάναμε στον Ιαννό της Αθήνας.
2: Μάσκες μεταφέρει, μερικές απρόσκλητες πεταλούδες στην ασπρισμένη αυλή, ένα πιάτο σίκο. Ναι, ένα παλιό μαγιό που παρακαλάει να μην το πετάξεις. Μια παγωμένη μπύρα με αφρό σε ένα παγωμένο ποτήρι. Υπάρχουν ίχνη. 3 παιδιά, 2 κουβαδάκια και ένα φτιαράκι. Μια ομπρέλα στη μέση του πουθενά και από κάτω ένα αγριοκάτσικο να σκιάζεται, ένα βλέμμα που στάζει, ένα κύμα, ένας βράχος και ένα κύμα. Πολλά κύματα και πολύ βράχη. Μια βάρκα που δεν μπορείς να διαβάσεις το όνομά της. Ένας φάρος που ξέρει τα μυστικά του Ποσειδώνα. Μια γοργόνα. Υπάρχουν γοργόνες. Υπάρχουν. Γι' αυτό σε αγαπάω, Γιάννη, γιατί είσαι πάντα ποιητής. Γι' αυτό είμαι ερωτευμένος μαζί σου.
0: Τώρα να σας πω για το «Ο ήλιος είναι Έλληνας». Εγώ κατάγομαι και έχω ζήσει από το 8 στο 16 από ένα πολύ μικρό νησί που λέγεται Κάσος, είναι στα Δωδεκάνησα. Ένα πανέμορφο νησί ιστορικό. Εκεί λοιπόν, εγώ έχω αναπαλώσει τον οικογενειακό στάβλο, που είναι 50 τετραγωνικά, έχει ένα μεγάλο χωράφι γύρω-γύρω και κάθε απόγευμα βλέπω ένα υπέροχο ηλιοβασίλεμα σε ένα μικρό νησί απέναντι που λέγεται Αρμάτια. Αυτό λοιπόν το ηλιοβασίλεμα, γι' αυτό και έχω βάλει μέσα στο τραγούδι αυτό, έχω βάλει τη φωτογραφία, να κάθομαι σε μια καρέκλα με γυρισμένη την πλάτη και να βλέπω ένα κοκκινοκίτρινο ήλιο που χάνεται μετά για να πάει σε άλλες χώρες και σε άλλες υπήρους.
1: Το ραντεβού σας με το φως.
0: Έτσι, ακριβώς, πολύ σωστά. Έτσι λοιπόν εμπνεύστηκα και τον τίτλο, ότι ο ήλιος που τον βλέπουμε παντού όπου και αν πάμε είναι στην Ελλάδα ξεχωριστός, το λένε όλοι. Άρα λοιπόν στο νησί μου είναι ακόμα πιο ξεχωριστό.

κάποιος από τους τραγουδιστές τους ήξερα, αλλά δεν είχαμε γνωριστεί ποτέ. Απλώς μου έκανε τρομερή εντύπωση, επειδή στο CD του βιβλίου τραγουδούν 7-8 τραγουδιστές, μου έκανε εντύπωση η επιλογή του Γιάννη. Δηλαδή, για παράδειγμα, υπάρχει ένα ζεϊμπέκικο που είναι πολύ αγαπημένο μου μέσα στο δίσκο και έχει και λόγια που πραγματικά τα νιώθω ότι αφορούν και εμένα. Τα περισσότερα βέβαια τραγούδια αφορούν εμένα, αλλά την ίδια ώρα αφορούν εκατομμύρια ανθρώπους που τα ακούνε και τα οικειοποιούνται. Ας πούμε για το τραγούδι αυτό, που σε μια δεκαετία 80 θα τραγουδήσουν οι Τροπάνος ή ο Πασχάλης Τερζής που έχει πει δικό μου τραγούδι, και λέγεται «Τα χέρια θα πλώσω», το εμπιστεύτηκε και το ερμηνεύει στο CD και στην παρουσίαση που κάνουν στον Ιαννό ένας ροδίτης τραγουδιστής, ο αγαπητός Πάχος, ο οποίος είναι και ο μπαμπάς της Μιρέλας Πάχου, μια εξαιρετική τραγουδίστριας.

0: λοιπόν οι τραγουδιστές, η Εμιλία Καναρέλη, ένα νέο κορίτσι που λέει ένα τραγούδι του «Ξεχάστηκα μεσάνυχτα», η Σοφία Αρβανίτη που είναι πολύ γνωστή, ο Αλέξανδρος Χατζής καταπληκτικός, ο Λούκας Γιώρκας, η Ευανθία Κριτικού, δηλαδή όλα τα παιδιά που τραγούδησαν τέριαζαν απόλυτο. Ο Γιάννης έκανε μια πολύ ωραία, ενώ στην αρχική μας σκέψη ήταν να πούνε τα τραγούδια πολύ γνωστοί Έλληνες τραγουδιστές, μετά συμφώνησα και εγώ ότι όχι. Θέλουμε να βγάλουμε, και αυτή είναι η μεγάλη σημασία στην παρουσία των δημιουργών και στο τραγούδι, γενικά στις τέχνες, είναι να ανοίγουν τους δρόμους στους νεότερους και να τους βοηθούν να πάνε ένα σκαλοπάτι παραπάνω.
1: Αν σας δινόταν η ευκαιρία να κάνετε ένα παρόμοιο project, θα λέγατε πάλι ναι?
0: Ναι, και νομίζω ότι επειδή έχω πάρα πολλά τραγούδια, στίχους για τραγούδια, ποίηματα, όπως θέλετε πείτε τα, ναι, θα κάνω και ένα επόμενο βήμα, σε ένα χρόνο, σε δύο δεν έχει σημασία, με έναν άλλο συνθέτη, γιατί είναι ένα ωραίο παιχνίδι. Για μένα ειδικά που έχω τα τελευταία χρόνια επικεντρώσει όλη την προσοχή μου στο θέατρο και στην πεζογραφία, το να γράψω ένα τραγούδι είναι ένα χαμόγελο. Το άλλο έχει κούραση. Για να γράψει ένα θεατρικό έργο ή ένα μυθιστόρημα έχει πολύ μεγάλη κούραση που ο κόσμος δεν το ξέρει κιόλας. Άπειρες ώρες, μελέτες, αρχεία, αλλάζω, δεν αλλάζω, μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει. Το τραγούδι είναι διαφορετικά. Κάθεσαι, ας πούμε, βλέπεις το ηλιοβασίλεμα και λες, τι φεύγει ο ήλιος από εδώ για να πάει στην Αργεντινή. Ο Έλληνας ήλιος φεύγει να πάει στην Αργεντινή. Δεν πιάνει το τραγούδι.
1: Είστε γνωστός δημοσιογράφος εδώ στην Ελλάδα. Ακολουθείτε το παλμό της επικαιρότητας μέσα από τα μέσα που συνεργάζεστε περισσότερα από 30 χρόνια. Σίγουρα και η δημοσιογραφική δουλειά, η τεχνική της δημοσιογραφικής δουλειάς θα έχει βοηθήσει και στο καλλιτεχνικό κομμάτι, στη συγγραφή σας, στη θεατρική.
0: Πάρα πολύ εύστοχη ερώτηση, κυρία Παντελή. Σε μια συνέντευξη, μάλιστα, με ρώτησαν πώς μπορείτε μέσα από τα έργα σας, είτε είναι στίχοι, είτε είναι βιβλία, είτε είναι θεατρικά, να μεταφράζετε το απλό και να το κάνετε πιο σημαντικό και να παίρνετε το πολύ σημαντικό και να το μεταφράζετε σε απλό. Και η απάντηση που δίνω, και που είμαι σίγουρος βέβαια, μετά από 40 χρόνια στη δημοσιογραφία, είναι ότι η γλώσσα της δημοσιογραφίας με βοήθησε πάρα πολύ. Είχαμε απέναντί μας, γράφοντας ένα κείμενο, συγκεκριμένο χώρο και μερικές δεκάδες, για να παλιά ήταν και εκατοντάδες, χιλιάδες αναγνώστες, που ήταν πολύ αυστηροί, που θέλανε αυτό που θα διαβάσουν στην εφημερίδα, ούτε να τους κουράσει, να τους πει αυτό που θέλουν να μάθουν, ακόμα και να τους ψυχαγωγήσει ή να τους κάνει να νιώσουν

0: μια τρυφερότητα. Όλα αυτά λοιπόν, ναι, θες δε θες, μετά από 40 χρόνια στο ραδιόφωνο, στις εφημερίδες και λίγο στην τηλεόραση που έκανα, ήταν ο οδηγός μου πια στα υπόλοιπα. Ξέρεις ότι η οικονομία, έχω πει μάλιστα σε μια συνέντευξη μου, ότι η μεγάλη επιτυχία δεν είναι να ξέρεις να γράφεις, είναι να ξέρεις να σβήνεις.
1: Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Θα λέγαμε ότι ο ρεαλισμός στην καλλιτεχνική σας πορεία, στην καλλιτεχνική σας συγγραφή, είναι επιρροή από τη δημοσιογραφία.
0: Ναι, κοιτάξτε, εγώ από 14 χρονών που είχα πάρει την απόφαση να γίνω δημοσιογράφος ή γράφοντας από την πρώτη γυμνασίου για να μπω από την έκτη δημοτικού καλές εκθέσεις, είχα καταλάβει ότι όλο το μέλλον μου, όλη η ζωή μου, γιατί η δημοσιογραφία και η λογοτεχνία και το θέατρο είναι μια ολόκληρη ζωή. Μπαίνεις σε ένα, δημιουργείς ένα κόσμο γύρω σου που ο ρεαλισμός, η πραγματικότητα, ένας μεγάλος σεισμός με 100 νεκρούς ή μείωση των συντάξεων. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Την ίδια ώρα υπάρχει φαντασία. Αυτή λοιπόν η συμπόρευση της φαντασίας με την πραγματικότητα και η μεγάλη πρόκληση για τον δημοσιογράφο που γίνεται συγγραφέας ή για τον συγγραφέα που είναι δημοσιογράφος, να βρει τα σύνορα μεταξύ φαντασίας και πραγματικότητας στην έκφρασή του, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Μια ισορροπία πολύ ευαίσθητη, θα λέγαμε. Πάμε όμως να μιλήσουμε και για το άλλο έργο που έχετε, που προωθείτε τώρα, θεατρικό έργο, «Βροχή τα βέλη». Θα ανέβει σε λίγους μήνες στη θεατρική σκηνή εδώ στην Ελλάδα. Θα έχει και την τύχη να περιοδεύσει και στην Αμερική. Και όλα αυτά σε συνεργασία με τον καταξιωμένο ηθοποιό, τον Στράτο Τζορτζόγλου.
0: Ναι, με τον Στράτο είμαστε φίλοι επίσης 30 χρόνια. Από τότε που ο Στράτος ήταν λίγο μετά το θέατρο τέχνης και τις μεγάλες επιτυχίες του. Στο πρώτο μου βιβλίο το 96, το είπα στην Κλαούντια, που κάναμε μια περιοδία στην Κρήτη, στην Μακεδονία, δηλαδή Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Δράμα. Ο Στράτος ήταν αυτός που διάβαζε αποσπάσματα. Χαθήκαμε για ένα χρονικό διάστημα, γιατί ο Στράτος πήγε στην Αμερική. Και ξαναβρεθήκαμε κάποια στιγμή που εγώ είχα αρχίσει να γράφω ένα έργο με ήρωα έναν άντρα ο οποίος γιορτάζει τα 60 του γενέθλια. Και μπαίνει στο σπίτι του, σε λίγο θα έρθουν οι καλεσμένοι του, δεν ξέρουμε ποιοι είναι και ποιοι υπάρχουν και ποιοι δεν υπάρχουν. Η τούρτα είναι εκεί, τα μπουκάλια με το κρασί και κάνει μια πρόβα μιλώντας στους θεατές για το τι θα πει στους φίλους και στην οικογένειά του. Και βγάζει, εξομολογείται πράγματα τα οποία τα λέει για να τα ακούσει ο ίδιος, γιατί δεν πρέπει να τους τα πει, αλλά και πράγματα που θα τους πει. Δεν θέλω να αποκαλύψω το τέλος, αλλά είναι ένα ωραίο παιχνίδι λοιπόν με τα συναισθήματα, με τον έρωτα, με τους φόβους, όπου ακόμα και τότε πρωταγωνιστεί ένας άντρας, το έργο θα μπορούσα να πω ότι αφορά πάρα πάρα πολύ τις γυναίκες, γιατί μην ξεχνάτε, κυρία Παντελή, ότι είμαστε σε ένα υπεραιωνόβιο πόλεμο των δύο φύλων στον τομέα το τι αποκαλύπτει ο ένας τον άλλο τα συναισθήματά του. Δεν εννοώ αν δεν έχουμε έρθει πιο κοντά, αν ο έρωτας δεν είναι ένα υπέροχο συνέστημα, η πατρότητα, η μητρότητα κτλ. Κτλ. Υπάρχει πάντα ένα παιχνίδι συναισθημάτων, ακόμα και αν είναι δύο ηλικιωμένοι, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, τι θα αποκαλύψει και τι δεν θα αποκαλύψει στην κοινή του ζωή, είτε κρατάει ένα μήνα, είτε κρατάει 50 χρόνια.
1: Κύριε Βιτιάδη, ο τίτλος έτσι κι αλλιώς είναι ιδιαίτερα συναισθηματικός και ποιητικός. Τι ήταν αυτό που σας ενέπνευσε
0: ναι,
1: και...
0: γιατί «Βροχή τα βέλη».
1: Ναι, γιατί.
0: Όταν ήμουν μικρός, λοιπόν, είχα πάει σαν κινηματογράφος στην Κυψέλη, στην Αθήνα, που έπαιζε ένα έργο με καουμπόιδες και Ινδιάνους. Υπήρχε, λοιπόν, μια σκηνή, πρωταγωνιστής ο Τζον Γουέιν. Υπήρχε μια σκηνή, λοιπόν, όπου 100 καουμπόιδες ξεκινάνε με τα άλογά τους και τα περίστροφα στο χέρι και 100 Ινδιάνοι ξεκινάνε με τα τόξα τους και τα άλογά τους. Και αρχίζουν να πυροβολούν οι καουμπόιδες και να ρίχνουν βέλη οι Ινδιάνοι. Μου έκανε λοιπόν μια τρομερή εντύπωση που πήγαν αυτά τα βέλη. Ένα πήγε στο καπέλο του Τζον. Ένα πήγε στο άλογο του Τζιμ. Ένα πήγε όμως στην καρδιά του Σαμ. Ποιος αποφάσισε αυτό το βέλος θα τελειώσει τη ζωή του Σαμ, ενώ θα χαρίσει μια ωραία εμπειρία στο Τζιμ και ένα πολύ δύσκολο πρόβλημα για προβληματισμό στον Τζον. Αυτό λοιπόν όλη η αίσθηση και μετά μεγαλώνοντας, αυτή την ταινία την είδα στα 13 μου, μεγαλώνοντας κατάλαβα ότι στη ζωή μου την καθημερινή, είτε στη δημοσιογραφία, είτε στη σχέση μου με τους ανθρώπους, ήταν βέλη. Ήταν τα βέλη, άλλα ήταν εχθρικά, άλλα ήταν προειδοποιητικά. Έτσι λοιπόν έβαλα σε αυτό το συγκεκριμένο έργο το βροχή τα βέλη, γιατί ο ήρωάς μας από τις ασθένειες που τον έχουν βρει μικρές ή μεγάλες, νιώθει ότι ενώ προχωράει λάμπει, καλπάζει, τα βέλη πέφτουν βροχή.
1: Είναι και ερωτικό και υπαρξιακό και περιέχει και χιούμορ αυτό το έργο.
0: Όπως ακριβώς το είπατε, είναι υπαρξιακό πρωτίστως. Την ίδια ώρα όμως είναι ερωτικό. Μιλάει για το μεγάλο έρωτα της ζωής του, την σύντροφό του, τη γυναίκα του, και μιλάει για τη μητέρα του, για τη γιαγιά του, για το παιδί του, για τους φίλους του, για τη δουλειά του. Μέσα εκεί μπορούμε να δούμε, ακόμα και αν το επάγγελμα του ήρωά μας είναι διαφημιστής, σκόπιμα, γιατί ο διαφημιστής πουλάει τον ουρανό, όπως λέει κάποια στιγμή, την ίδια ώρα είναι ένα μικρό λεξικό για τις γυναίκες που θα δουν το έργο, για το πώς αισθάνονται οι άντρες και δεν το λένε ή το λένε ή το υπονοούν κλπ.
1: Πάμε να μιλήσουμε λίγο για το Στράτο Τζορτζόγλου. Πώς ήταν η συνεργασία σας σε αυτό το έργο? Υπήρχε έτσι κοινή οπτική, σκηνοθετική, θα λέγαμε, στο έργο?
0: Ναι, και δυο, γιατί το δουλεύουμε παρέα τώρα το έργο. Ο Στράτος έχει ένα πάρα πάρα πολύ καλό. Επειδή είναι ένας πολύ δυνατός ηθοποιός, επειδή το ταξίδι στην Αμερική και τα χρόνια που έμεινε εκεί τον έκαναν πιο σοφό, επειδή έχει ένα πολύ δυνατό βιογραφικό σε σχέση με αυτό που έχει κάνει κινηματογράφο, τηλεόραση, θέατρο, παρόλα αυτά, και οφείλω να το πω και δημόσια, χωρίς να το θέλω εγώ, δεν έχω τέτοιες εγωιστικές τάσεις, με σέβεται απόλυτα. Δηλαδή λέει, όχι επειδή είμαι 8 χρόνια μεγαλύτερος του, αλλά επειδή αυτά τα 30 χρόνια της σχέσης μας, της φιλίας μας, των κοινών μας, εικόνων και εντυπώσεων και εμπειριών, τον έχουν κάνει να ξέρει ότι σε κάποια πράγματα μπορώ να τα χειριστώ λίγο καλύτερα. Έτσι λοιπόν, με το δεδομένο αυτό, σε ό,τι έχουμε κάνει τα τελευταία 2 χρόνια, γιατί κάνουμε και πολλή ώρα σεμινάρια, αυτοβελτίωσης για τους νέους, για ανθρώπους που θέλουν να ανακαλύψουν αυτό το μας το θέατρο.
1: Υπάρχει κάποια θέση και για μένα σε αυτά τα σεμινάρια?
0: Με μεγάλη χαρά, βεβαίως. Αυτά που θα κάνουμε ειδικά από το Σεπτέμβρη και μετά, είστε καλεσμένοι και να διδάξετε και να παρακολουθήσετε.
1: Και να παρακολουθήσετε.
0: Γιατί υπάρχει και μάθημα, δεν μου αρέσει, δεν είναι δασκαλίστικο. Υπάρχει ενότητα όπου μία δημοσιογράφος πολύ καλή όπως εσύ, μιλώντας με ανθρώπους του πολιτισμού, λέει τον κόσμο να καταλάβει πώς γίνεται μια συνέντευξη και πώς μπορεί ένας τοπιός, ένας συγγραφέας, ένας σκηνοθέτης, ένας σκηνογράφος να βγάλουν το πραγματικό καλλιτεχνικό τους σε αυτό.
1: Θα μπορούσαν και διαδικτυακά να συμμετέχουν και οι φίλοι μας από την Ομογένεια.
0: Βεβαίως. Και νομίζω ότι μπορούμε να το δώσουμε με χαρά την ιστοσελίδα της κοινή ζωής. Εγώ είμαι ο νονός της προσπάθειας αυτή του Στράτου, που κάνει πάρα πολλά πράγματα. Κάνει αναλόγιο. Δουλεύουν τώρα αυτή την εποχή τον ήχο του όπλου της Λούλας ένα γνωστάκι προσαρμοσμένο στο σήμερα, όπου συμμετέχει ακόμα και ένα κορίτσι που έχει κινητικά προβλήματα. Γενικά γίνονται κάποια πράγματα. Αυτό λοιπόν είναι το καλό με το Στράτο, ότι σε ό,τι κάνουμε ξέρει ότι μπορώ να του δώσω κάτι παραπάνω.
1: Το σημαντικό είναι σε αυτά τα σεμινάρια και να αλλάξουμε μετά θεματολογία είναι ότι δεν μοιράζεστε την τέχνη σας μόνο, αλλά και την τέχνη της αυτογνωσίας, που είναι πολύ σημαντικό.
0: Πολύ βασικό, γιατί μέσα από το θέατρο, και αν το καλοσκεφτείτε, εκτός από τα σεμινάρια και για το μέσο Έλληνα θεατή που πάει να δει μια παράσταση με ένα έργο του Μπέκετ ή με ένα έργο του Πιραντέλο ή με έργα πολλών Ελλήνων, Καμπανέλης, Κούρτης, Τσικληρόπουλος, σημερινή, Τριαρίδης, Χατζηγιαννίδης, Κατσικονούρης, πάρα πολλοί Έλληνες συγγραφείς και ξένοι βέβαια. Βλέποντας λοιπόν αυτό το έργο, τι κάνει το θέατρο σήμερα, είτε μέσα από το παράλογο, είτε μέσα από τη λογική, καταγράφει μια εποχή Και πάρα πολλές φορές ανοίγει έναν δρόμο δείχνοντας σου, κάνοντας φόκους στο μέλλον. Οπότε, πόσο μάλλον σε ένα σεμινάριο αυτογνωσίας, όπου ένας δημιουργός, είτε είναι σκηνοθέτης, είτε είναι ηθοποιός, είτε είναι συγγραφέας, εξηγεί στον καθένα πώς ακριβώς γράφεται ένα έργο. Τον βοηθάει λοιπόν, όταν δει μια παράσταση μετά, να ξέρει κάποια μυστικά που θα τον βοηθήσουν να κάνει ένα σκαλί παραπάνω στην γνώση και στην αυτογνωσία.
1: Υπήρξαν σκηνές όπως το σκηνοθετούσατε, συνεργαζόσατε με τον Στράτο Τζορτζογλου στην ώρα της πρόβας, ενώ που συγκινηθήκατε προσωπικά.
0: Αυτό πάντα γίνεται. Εγώ θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Εγώ είμαι συγγραφέας. Βοηθώ πολύ, ειδικά σε αυτό το έργο, επειδή ήταν πολύ ταυτισμένο και με τους δυο μας, κάνουμε μια σκηνοθετική επιμέλεια. Δεν είμαι σκηνοθέτης, όμως, επειδή κάναμε ένα άλλο πριν το οποίο θα παρουσιαστεί στο μέλλον, ναι, όχι απλώς συγκινήσει, γιατί ένας συγγραφέας γράφει, ας πούμε, ο ηθοποιός ανοίγει τα χέρια του, πέφτει ο προβολέας πάνω και στον τοίχο βλέπουμε του σπιτιού, βλέπουμε τρεις σκιές. Βάζει κάτι, ένα καπέλο για να φαίνεται ότι είναι ο μπαμπάς. Τι θέλω να πω. Αυτό το γράφω εγώ λοιπόν ως συγγραφέας. Υπάρχει στο βροχή καπέλο. Όταν μετά πάνε να το κάνεις και το βλέπεις, δεν μπορείς να μην συγκινηθείς. Γιατί ξαφνικά αυτό το μικρούλι όραμά σου, το να φανταστείς τον πατέρα σου, τη μητέρα σου και ένα παιδί που δεν γεννήθηκε ποτέ να είναι σαν ένα τοίχο και να είναι τα δάχτυλά σου, εντάξει, σε κάνει να συγκινηθείς. Το ίδιο και μια σκηνή με γέλιο, όπου γελάς και εσύ σταματάς και λοιπά. Επίσης συγκινείς και γελάς αν κάνει ένα λάθος. Οπότε ξαφνικά, ενώ μιλάμε για τη νύχτα, ξαφνικά γίνεται μέρα. Ναι, αυτά είναι τα πολύ όμορφα που έχουν ζήσει εκατοντάδες χιλιάδες σκηνοθέτες, συγγραφείς και ηθοποιοί σε ολόκληρο τον πλανήτη Γη.
1: Οπότε περιμένουμε στα μέσα Αυγούστου να παρακολουθήσουμε αυτό το μονόλογο.
0: Ναι.
1: Μοναδικός μου. Είναι ο δεύτερος μονόλογος που κάνει ο Στράτο Τζορτζογλου. Ο πρώτος ήταν στην Αμερική, η Ασκητική, το είχε μετονομάσει Κραυγή.
0: Το είχε δουλέψει και έχει κάνει και πολύ σημαντική δουλειά με τον γιο του, τον Αλκιβιάδη, που είναι ένα πολύ αξιόλογο παιδί και μπαίνει και πολύ σωστά με καλά βήματα στο χώρο του πολιτισμού.
1: Ποια είναι τα επόμενα βήματά σας στα καλλιτεχνικά?
0: Ναι, κοιτάξτε, είναι ένα βιβλίο που βγαίνει τον Οκτώβριο στη σειρά «Γνωρίζω τους μεγάλους μουσουργούς», όπου έχει βγει μια μέρα με τον Μπετόβεν και μια μέρα με τον Μότσα. Το μια μέρα με τον Μπετόβεν και όλας ήταν υποψήφιο για το βραβείο του Υπουργείου Πολιτισμού. Τον Οκτώβριο θα κυκλοφορήσει μια μέρα με τον Μίκη Θεοδωράκη για παιδιά από 8 και πάνω μέχρι 88, όπως λέω. Υπάρχουν ένα έργο που θα παιχθεί στις Σέρες από το Δημοτικό, από το Διπεθέ Σερών. Ένα άλλο έργο που ακόμα είμαστε στις τελικές. Και πολλά ακόμα πράγματα. Ναι, καλά να είμαστε και γυρί να είμαστε. Θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που είμαστε σήμερα μαζί και τα είπαμε. Να πω στους Έλληνες της Ομογένειας ότι πάντα τους αγαπάμε, τους έχουμε στο μυαλό μας. Καμαρώνουμε για αυτό που κάνουν και πάντα τους περιμένουμε. Είναι πολύ σημαντικό να γυρνάς. Η ζωή είναι ένας κύκλος. Ωραία είναι να γυρνάς από εκεί που ξεκίνας.
1: Στην πατρίδα και στο πατρικό σπίτι είναι πολύ σημαντικό. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ με τη σειρά μου. Ήταν πολύ όμορφα όλα αυτά που μοιραστήκαμε. Σας εύχομαι ολόψυχα καλό ταξίδι όλα τα έργα σας. Είστε πολύ γραφότατος, πολύ δημιουργικός. Να είστε πάντα γερός και με πολύ αισιοδοξία στην καρδιά σας.
0: Ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ.
1: Κλείνοντας αυτή την όμορφη συνέντευξη, θα θέλαμε να πούμε ότι ο Μινάς Βιντιάδης, με το συγγραφικό του έργο, είτε είναι θεατρικό, είτε και μέσα από τη μουσική επιμέλεια που έκανε στο βιβλίο «Ο ήλιος είναι Έλληνας», σε συνεργασία με τον Γιάννη Ζουγανέλη, πάντα μας συγκινεί και πάντα οι δουλειές τους αγγίζουν την καρδιά και την ψυχή μας.

0: Πώς μου αρέσει ο τίτλος «Ελλάδα στο φως».
1: Πιστεύετε ότι τελικά στην Ελλάδα υπάρχει φως?
2: Ναι, υπάρχει φως στην Ελλάδα και όποιος θέλει να το δει δεν θα το σκοτεινιάσει ποτέ.
1: Αρνούμε να πιστεύω ότι δεν υπάρχει φως.
3: Περνάμε δύσκολες εποχές, αλλά πάντα έχουμε ελπίδα για το αύριο, για ένα καλύτερο αύριο.
4: Κατάλαβα ότι έχουμε ένα τεράστιο όπλο, που είναι ο πολιτισμός.
5: Την αγάπη μου σε όλους τους ομογενείς, έχω πολύ ωραίες αναμνήσεις.
6: Η περισσότερη ζωή μου ήταν με τους συναδέλφους μου.
7: Αληθινές.
8: Δεν μπορούσα να το πιστέψω.
7: Ανθρώπινες ιστορίες.
9: Και του λέω, κύριε Χόρν, θέλω να γίνω ηθοποιός.
10: Ο ηθοποιός δεν είναι ένα πλάσμα που το παίρνεις και λες, θα κάνεις αυτό.
7: Ιστορίες γεμάτες δράση και χιούμορ.
4: Εγώ παίζω λίγο για τη φανέλα. Παίζω για την ομάδα.
7: Αυτή η ατάκα πώς βγήκε, πώς προέκυψε?
5: Από την καρδιά.
7: Φωτεινές ιστορίες ανθρώπων που ονειρεύονται ακόμα.
5: Πηγαίνοντας στο θέατρο άρχισα να ονειρεύομαι τον εαυτό μου να κάνει αυτό που έκαναν οι ηθοποιοί τότε.
7: Ιστορίες από την Ελλάδα μας.
0: Αυτό είναι η Ελλάδα, γεμάτη φως.
7: Ελλάδα στο φως, κάθε Πέμπτη στις 7 και 4 στο Greek Voice.
11: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
12: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
13: Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
14: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
15: Μάριος Αθανασίου.
16: Βαλέρια Κουρούπη.
17: Και ο Σπύρος Πούλης.
18: Ο επιθεωρητής Drake
19: και η μαύρη χείρα.
20: Καλά, άμα βρείτε εσείς το δολοφόνο.
21: Θέλω να βοηθήσω.
22: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
23: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
24: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρχος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή, σκηνοθεσία, Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
25: Προπόληση more.com.
26: Κλωτσίσει, γιατί ήταν πάνω στο stage και απλά δεν το βρήκαμε ποτέ.
27: Ναι, δεν το βρήκαμε.
28: Ρε παιδιά, αντί να συζητάμε έτσι όρθιοι, πάμε για ένα ποτάκι.
29: Πάμε. Αλλά ποιος θα είναι ο οδηγός της παρέας?
30: Μάριο.
29: Σίγουρα.
31: Αμέτρια σκεδάζει και χωρίς ποτό.
32: Γίνε και εσύ ο οδηγός της παρέας. Προστάτεψε τη ζωή. Για σένα, για τους αγαπημένους σου, για την ασφάλεια όλων μας. Αλκοόλ και οδήγηση δεν πάνε μαζί.
33: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές, στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
34: Εγώ πρώτος.
33: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
34: Πολλές υπογραφές.
33: Τις
34: 30.000 θα τις
33: έχω. Ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελ, ας. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
34: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
33: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα-Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
0: Φίλο σου.
33: Κολλητό. Κολλητό. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρού και μεγάλου. Ένα Αριστοφάνη όπω εγώ τον φαντάζομαι, όπω τον έχω διαβάσει, χωρί ομολογίε, γιατί έχουμε δει παραστάσει του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνη, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγό
0: Αριστοφάνη.
1: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείτε ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίστε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Μίλα, προστάτευσε, κατήγγειλε. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
2: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρι και ερμηνευτή, η παράσταση που έχει συγκινήσει ήδη χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θίασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και δυνατά συναισθήματα. Εισιτήρια more.com και σε φυσικά σημεία προπόλησης.
3: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.

υπάρχει ένα απλό τεστ για να εκτιμηθεί πόσο ριζικά διαφορετικό είναι ένα αστρονομικό αντικείμενο από οτιδήποτε στην καθημερινή εμπειρία. Το τεστ συνίσταται στο να πάρουμε τις φυσικές του ιδιότητες και να τις μεταφράσουμε σε ανθρώπινες κλίμακες. Με τα περισσότερα αστρονομικά αντικείμενα, το αποτέλεσμα είναι απλώς ένας μεγάλος αριθμός, κάτι που προκαλεί θαυμασμό λόγω του μεγέθους του, αλλά δεν αμφισβητεί καμία θεμελιώδη διέστηση για το πώς λειτουργεί η ύλη. Με τα αστέρια νετρονίων, το αποτέλεσμα είναι διαφορετικό. Με τα αστέρια νετρονίων, η μετάφραση παράγει δηλώσεις που ο εγκέφαλος απορρίπτει ενστικτοδός ως αδύνατες και που ωστόσο είναι αυστηρά ορθές σύμφωνα με την καλύτερη φυσική που διαθέτουμε. Σκέψου το εξής. Ένα τυπικό αστέρι νετρονίων έχει μάζα μεταξύ 1,4 και 2 ηλιακών μαζών. Ο ήλιος έχει μάζα 2 επί 10 εις την 300 χιλιόγραμμα, περίπου 330.000 φορές τη μάζα της Γης. Το αστέρι νετρονίων συμπιέζει αυτή τη μάζα σε μια σφαίρα διαμέτρου περίπου 20 χιλιόμετρων. Η διάμετρος του ήλιου είναι 1.400.000 χιλιόμετρα. Η διάμετρος της Γης είναι 12.700 χιλιόμετρα. Η διάμετρος ενός αστεριού νετρονίων είναι συγκρίσιμη με εκείνη μιας μεσαίας πόλης, με την ακτίνα που χωρίζει το κέντρο της Μαδρίτης από την περιφέρειά της, με τη διαδρομή που ένα αυτοκίνητο με ταχύτητα αυτοκινητόδρομου διανύει σε 12 λεπτά. Σε αυτή τη σφαίρα, στο μέγεθος μιας πόλης, είναι συμπιεσμένη περισσότερη μάζα από εκείνη του ήλιου. Η προκύπτουσα πυκνότητα είναι μεταξύ 10 εις την 17η και 10 εις την 18η χιλιόγραμμα ανά κυβικό μέτρο. Για να έχει αυτός ο αριθμός κάποιο νόημα, είναι χρήσιμο να συγκριθεί με γνωστά αντικείμενα. Το νερό έχει πυκνότητα 1000 χιλιόγραμμα ανά κυβικό μέτρο. Ο σίδηρος, ένα από τα πιο πυκνά υλικά στην καθημερινή εμπειρία, έχει πυκνότητα περίπου 7.800 χιλιόγραμμα ανά κυβικό μέτρο. Ο ατομικός πυρήνας, η πιο πυκνή δομή που υπάρχει στην κοινή ύλη, έχει πυκνότητα περίπου 2 επί 10 εις την 17η χιλιόγραμμα ανά κυβικό μέτρο. Τα αστέρια νετρονίων έχουν πυκνότητες συγκρίσιμες ή ανώτερες από εκείνη του ατομικού πυρήνα. Δεν είναι αντικείμενα με πυρηνικές ιδιότητες στο εσωτερικό τους. Είναι σε κάποιον βαθμό ένας και μοναδικός ατομικός πυρήνας στο μέγεθος μιας πόλης. Ένα κουταλάκι του γλυκού υλικού από αστέρι νετρονίων, αν μπορούσες να το αφαιρέσεις από το αστέρι χωρίς να διασταλεί αμέσως σε μια καταστροφική έκρηξη, θα ζύγιζε περίπου 1 δισεκατομμύριο τόνους. Αυτό είναι περισσότερο από το συνδυασμένο βάρος όλων των ανθρώπινων όντων που έζησαν ποτέ στη Γη, συν εκείνο όλων των σημερινών χερσαίων ζώων, συμπιεσμένο στον όγκο ενός κύβου ζάχαρης. Η βαρύτητα στην επιφάνεια ενός αστεριού νετρονίων είναι περίπου 2 επί 10 εις την 11η φορές η βαρύτητα της επιφάνειας της Γης. Ένα άτομο 70 κιλών στην επιφάνεια ενός αστεριού νετρονίων θα ζύγιζε περίπου 14 δισεκατομμύρια τόνους. Η θερμοκρασία στην επιφάνεια ενός νεοσχηματισμένου αστεριού νετρονίων υπερβαίνει το 1 εκατομμύριο βαθμούς Κέλβιν. Το μαγνητικό πεδίο ορισμένων τύπων αστεριών νετρονίων φτάνει τα 10 εις την 15η γκάους, ένα 3 εκατομμύριο φορές πιο έντονο από το μαγνητικό πεδίο της Γης και 100 εκατομμύρια φορές πιο έντονο από τον ισχυρότερο υπεραγώγημο μαγνήτη που οι ανθρώπινοι μηχανικοί έχουν κατασκευάσει ποτέ. Κάθε μία από αυτές τις δηλώσεις είναι πειραματικά επαληθεύσιμη. Κάθε μία από αυτές υποστηρίζεται από δεκαετίες παρατηρήσεων, από θεωρητικά μοντέλα που προβλέπουν συμπεριφορές οι οποίες στη συνέχεια επιβεβαιώνονται, από τη συνένεση χιλιάδων φυσικών και αστρονόμων που έχουν αφιερώσει τις καριέρες τους στην κατανόηση αυτών των αντικειμένων. Και παρόλα αυτά, η εικόνα που αναδύεται όταν λαμβάνονται όλες μαζί είναι εκείνη ενός αντικειμένου που φαίνεται σχεδιασμένο να παραβιάζει τις πιο βασικές φυσικές διαισθήσεις. Τα αστέρια νετρονίων
δεν είναι απλώς αντικείμενα μεγάλα ή πυκνά ή θερμά. Είναι σύνορα της φυσικής. Τόπιο που οι νόμοι της φύσης λειτουργούν σε καθεστώτα που κανένα εργαστηριακό πείραμα δεν μπορεί να αναπαραγάγει. Όπου η γενική σχετικότητα και η κβαντική μηχανική και η πυρηνική φυσική συγκλίνουν με τρόπους που η επιστήμη ακόμη δεν κατανοεί πλήρως. Είναι, με αυτή την ακριβή έννοια, πιο παράξενα από όσο φανταστήκαμε ποτέ. Και συνεχίζουμε να ανακαλύπτουμε, με κάθε νέα παρατήρηση, ότι αυτό δεν αρκεί. Πώς γέννιεται ένα αδύνατο αντικείμενο? Για να κατανοήσουμε τι είναι ένα αστέρι νετρονίων, χρειάζεται να κατανοήσουμε πώς σχηματίζεται. Και για να κατανοήσουμε πώς σχηματίζεται, χρειάζεται να κατανοήσουμε πώς πεθαίνουν τα μαζικά αστέρια. Διότι τα αστέρια νετρονίων δεν προκύπτουν από το τίποτα. Είναι το αποτέλεσμα ενός από τα πιο βίαια γεγονότα που παράγει το σύμπαν. Και ο σχηματισμός τους είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την προηγούμενη ιστορία του αστεριού που τα δημιουργεί. Ένα μαζικό αστέρι με μάζα μεταξύ 8 και περίπου 20 ηλιακών μαζών στην κύρια ακολουθία περνά το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του συντήκοντας υδρογόνο σε ήλιο στον πυρήνα τους. Αυτή η διαδικασία, που μπορεί να διαρκέσει μεταξύ 10 και 100 εκατομμυρίων ετών, ανάλογα με τη μάζα του αστεριού, απελευθερώνει ενέργεια που ασκεί πίεση προς τα έξω, η οποία εξισορροπεί ακριβώς τη βαρυτική πίεση που το βάρος του αερίου του αστεριού ασκεί προς τα μέσα. Είναι μια λεπτή και με ακρίβεια ρυθμισμένη ισορροπία και ονομάζεται υδροστατική ισορροπία. Όσο το καύσιμο της σύντηξης είναι διαθέσιμο και η διαδικασία της σύντηξης λειτουργεί, το αστέρι παραμένει σταθερό. Το πρόβλημα είναι ότι η πυρηνική σύντηξη δεν μπορεί να συνεχίζεται επ' αόριστον. Κάθε στάδιο σύντηξης παράγει ένα στοιχείο βαρύτερο από το προηγούμενο και αυτό το βαρύτερο στοιχείο γίνεται το νέο καύσιμο του επόμενου σταδίου. Από το υδρογόνο στο ήλιο. Από το ήλιο στον άνθρακα και στο οξυγόνο. Από τον άνθρακα στο νέον και στο μαγνήσιο. Από το νέον στο οξυγόνο και στο πυρίτιο. Από το πυρίτιο στο σίδηρο. Και εδώ η διαδικασία σταματά απότομα και οριστικά. Ο σίδηρος είναι το πιο σταθερό στοιχείο του σύμπαντος ως προς την ενέργεια σύνδεσης ανανουκλεώνιο. Για να συντηχθούν πυρήνες σιδήρου μεταξύ τους και να παραχθούν βαρύτερα στοιχεία, δεν απελευθερώνεται ενέργεια. Αντίθετα, απαιτείται ενέργεια. Η σύνδεξη του σιδήρου απορροφά ενέργεια αντί να την παράγει. Όταν ο πυρήνας ενός μαζικού αστεριού συσσωρεύσει επαρκή ποσότητα σιδήρου, μέσα σε χρονικό διάστημα χαρακτηριστικά σύντομο, λίγων ημερών, η πηγή ενέργειας που διατηρούσε την υδροστατική ισορροπία διακόπτεται απότομα. Η πίεση ακτινοβολίας εξαφανίζεται και αυτό που απομένει είναι η βαρύτητα, δρώντας χωρίς αντίσταση πάνω σε έναν πυρήνα σιδήρου περίπου μιας ηλιακής μάζας συμπιεσμένο σε όγκο στο μέγεθος της γης. Αυτό που συμβαίνει στη συνέχεια λαμβάνει χώρα σε ένα κλάσμα του δευτερολέπτου. Ο πυρήνας σιδήρου καταραίει υπό τη δική του βαρύτητα με ταχύτητα που μπορεί να φτάσει το 25% της ταχύτητας του φωτός. Σε λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο, ο πυρήνας περνά από το μέγεθος της γης στο μέγεθος μιας πόλης. Κατά τη διάρκεια αυτής της κατάρρευσης, η πυκνότητα φτάνει και υπερβαίνει την πυρηνική πυκνότητα. Σε αυτές τις ακραίες συνθήκες, λαμβάνει η χώρα μια διαδικασία που υπό κανονικές συνθήκες είναι ενεργειακά δυσμενής. Τα ηλεκτρόνια εξαναγκάζονται να συνδυαστούν με τα πρωτόνια των πυρήνων σιδήρου μέσω ηλεκτρονικής σύλληψης, παράγοντας νετρόνια και νετρίνα. Σχεδόν στιγμιαία, ο πυρήνας μετατρέπεται σε μια σφαίρα νετρονίων συσκευασμένων σε πυρηνική πυκνότητα, αυτό που οι φυσικοί ονομάζουν πρώτο νετρονικό αστέρι. Αυτή η νεοσχηματισμένη σφαίρα νετρονίων έχει τεράστια ακαμψία. Η πίεση εκφυλισμού των νετρονίων, ένα καθαρά κβαντικό φαινόμενο που προκύπτει από την αρχή αποκλεισμού του Πόουλι, η οποία απαγορεύει σε δύο ταυτόσημα φερμιόνια
να καταλαμβάνουν την ίδια κβαντική κατάσταση, αντιστέκεται στη βαρυτική κατάρρευση με δύναμη που μπορεί να σταματήσει την κατάρρευση εάν η μάζα του πυρήνα είναι επαρκώς μικρή. Η κατάρρευση ανακρούει. Το εξωτερικό περίβλημα του αστεριού, που συνέχιζε να πέφτει προς το εσωτερικό με σχετικιστικές ταχύτητες, συναντά αυτόν τον άκαμπτο πυρήνα και ανακρούει προς τα έξω με τη μορφή ενός κρουστικού κύματος αδιανόητων διαστάσεων. Η ενέργεια που απελευθερώνεται σε αυτή τη διαδικασία είναι περίπου 3 επί 10 εις την 46η τζάουλ, ένας αριθμός που απαιτεί μια στιγμή περισυλλογής. Αυτή η ποσότητα ενέργειας είναι περίπου 100 φορές η συνολική ενέργεια που θα εκπέμψει ο ήλιος σε όλη τη διάρκεια της ζωής του, των 10 δισεκατομμυρίων ετών. Είναι η ενέργεια που απελευθερώνεται σε λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο. Το 99% αυτής της ενέργειας μεταφέρεται αμέσως από τα νετρίνα που παράγονται κατά την κατάρρευση, τα οποία διαπερνούν το αστρικό περίβλημα και διαφεύγουν στο διάστημα σχεδόν χωρίς αλληλεπίδραση, επειδή τα νετρίνα αλληλεπιδρούν με την ύλη με εξαιρετικά χαμηλή αποτελεσματικότητα. Μόνο το 1% αυτής της ενέργειας εναποτίθεται στο αστρικό περίβλημα, αλλά αυτό το 1% είναι αρκετό για να εκτινάξει στρώματα αερίου που ζυγίζουν αρκετούς ήλιους με ταχύτητες 10.000 χιλιόμετρων ανά δευτερόλεπτο. Το ορατό αποτέλεσμα από έξω είναι αυτό που ονομάζουμε υπερκαινοφανή, ένα από τα πιο λαμπρά γεγονότα του παρατηρήσιμου σύμπαντος. Αυτό που απομένει στο κέντρο, εάν η μάζα του πυρήνα δεν υπερβαίνει το όριο Tolman-Oppenheimer-Volkoff, των περίπου 2 έως 3 ηλιακών μαζών, είναι ένα αστέρι νετρονίων. Η φυσική του αδύνατου. Τι υπαρχαίει στο εσωτερικό. Το εσωτερικό ενός αστεριού νετρονίων είναι ένα από τα πιο απαιτητικά μέρη για τη θεωρητική φυσική. Όχι επειδή δεν έχουμε ιδέες για το τι υπάρχει εκεί, αλλά επειδή οι συνθήκες είναι τόσο ακραίες που κανένα εργαστηριακό πείραμα δεν μπορεί να τις αναπαραγάγει. Και οι θεωρίες που πρέπει να εφαρμοστούν, η πυρηνική φυσική, η κβαντική χρωμοδυναμική και η γενική σχετικότητα, δεν έχουν επαληθευτεί σε αυτό το καθεστώς με καμία άμεση παρατήρηση. Όσα γνωρίζουμε για το εσωτερικό ενός αστεριού νετρονίων αποτελούν έναν συνδυασμό στέρεης φυσικής, τεκμηριωμένης παρέκτασης και σε ορισμένες περιοχές θεμελιωμένης θεωρητικής εικασίας. Το εξωτερικό στρώμα ενός αστεριού νετρονίων, που ονομάζεται φλοιός, είναι το καλύτερα κατανοητό μέρος. Σε αυτή την περιοχή, τα ιόντα σιδήρου και άλλοι βαρύς πυρήνες οργανώνονται σε ένα στερεό κρυσταλλικό πλέγμα, συγκρατούμενα στη θέση τους από την πίεση των ελεύθερων ηλεκτρονίων που τα περιβάλλουν. Είναι, με δομικούς όρους, ένα εξαιρετικά πυκνό και άκαμπτο μέταλλο. Η θερμοκρασία σε αυτή την περιοχή, αν και μπορεί να είναι εκατομμύρια βαθμοί Κέλβιν σε ένα νεαρό αστέρι νετρονίων, είναι επαρκώς χαμηλή σε σύγκριση με τη θερμοκρασία Φέρμι των ηλεκτρονίων, ώστε η συμπεριφορά να είναι εκείνη ενός στερεού και όχι ενός πλάσματος. Καθώς προχωρά κανείς βαθύτερα στο αστέρι, η πυκνότητα αυξάνεται και οι ατομικοί πυρήνες γίνονται ολοένα και πλουσιότεροι σε νετρόνια. Πρώτα κανονικός σίδηρος, έπειτα εξωτικά ισότοπα, με δεκάδες περισσότερα νετρόνια από πρωτόνια, τα οποία υπό κανονικές συνθήκες θα ήταν εξαιρετικά ασταθή και θα διασπώνταν σε μικροδευτερόλεπτα, αλλά εδώ σταθεροποιούνται από την ακραία πίεση. Στον εσωτερικό φλοιό, σε πυκνότητες μεταξύ 4 επί 10, ή στην 11η και 10η στην 14η χιλιόγραμμα ανά κυβικό μέτρο, οι πυρήνες αρχίζουν να απελευθερώνουν νετρόνια που σχηματίζουν μία θάλασσα ελεύθερων νετρονίων γύρω από το κρυσταλλικό πλέγμα. Αυτό το σύστημα, με ελεύθερα νετρόνια να συνυπάρχουν με ένα πλέγμα βαρέων ιόντων, δεν έχει ανάλογο σε κανένα υλικό που έχουμε μελετήσει στο εργαστήριο. Τα ελεύθερα νετρόνια στον εσωτερικό φλοιό ενός αστεριού νετρονίων παρουσιάζουν μια ιδιότητα που κάνει τους θεωρητικούς φυσικούς να αφιερώνουν ολόκληρα χρόνια στη μελέτη τους. Είναι υπερρευστά. Η υπερρευστότητα
γνωστή από το ήλιο 4 σε θερμοκρασίες κοντά στο απόλυτο μηδέν, είναι μια κατάσταση της ύλης στην οποία το εξώδες είναι ακριβώς μηδέν και το ρευστό μπορεί να ρέει χωρίς καμία διάχυση ενέργειας, επί αόριστον, χωρίς καμία τριβή. Στο υπερρευστό ήλιο, αυτό παράγει συμπεριφορές τόσο παράξενες, όπως η αυθόρμητη ροή προς τα πάνω κατά μήκος των τυχωμάτων του δοχείου ή ο σχηματισμός κβαντισμένων στροβίλων που διαρκούν αιώνια. Στο εσωτερικό ενός αστεριού νετρονίων, τα νετρόνια σχηματίζουν ένα υπερρευστό σε θερμοκρασία 3 εκατομμύρια φορές υψηλότερη από εκείνη του υπερρευστού ηλίου στο εργαστήριο, επειδή η πυκνότητα είναι τόσο εξαιρετικά υψηλή, ώστε η θερμοκρασία μετάβασης στην υπερρευστότητα αυξάνεται επίσης με εξαιρετικό τρόπο. Οι συνέπειες αυτής της υπερρευστότητας για την παρατηρήσιμη συμπεριφορά των αστεριών νετρονίων είναι μετρήσιμες και έχουν επιβεβαιωθεί σε διάφορα παρατηρησιακά πλαίσια. Ακόμη βαθύτερα, σε πυκνότητες μεγαλύτερες από την πυρηνική πυκνότητα, η φυσική γίνεται πραγματικά αβέβαιη. Σε αυτές τις πυκνότητες, τα μεμονωμένα νουκλεόνια, τα πρωτόνια και τα νετρόνια θα μπορούσαν να αρχίσουν να διασπώνται στα πιο θεμελιώδη συστατικά τους, τα quark. Η κβαντική χρωμοδυναμική, η θεωρία που περιγράφει την ισχυρή αλληλεπίδραση που συγκρατεί τα quark ενωμένα μέσα στα νουκλεόνια, προβλέπει ότι σε επαρκώς υψηλές πυκνότητες τα quark θα πρέπει να αποδεσμευτούν, σχηματίζοντας αυτό που ονομάζεται ύλη quark ή πλάσμα quark και γκλουονίων. Εάν ο πυρήνας ενός μαζικού αστεριού νετρονίων φτάσει αυτές τις πυκνότητες, θα μπορούσε να περιέχει ελεύθερα quark, πιθανώς οργανωμένα σε εξωτικές φάσεις, με ονόματα που αντανακλούν την παραδοξότητά τους. Παράξενη ύλη quark, που περιέχει quark U, D και S σε περίπου ίσες αναλογίες, ή συμπυκνώματα καονίων ή υπερρευστά quark χρώματος. Καμία από αυτές τις φάσεις δεν έχει παρατηρηθεί άμεσα. Όλες τους είναι θεωρητικές προβλέψεις συνεπείς με τη γνωστή φυσική, παρεκτηνόμενη σε ανεξερεύνητα καθεστώτα. Και η διάκριση μεταξύ τους έχει παρατηρήσιμες συνέπειες στη μέγιστη μάζα των αστεριών νετρονίων, στην εξίσωση κατάστασης που καθορίζει την ακτίνα τους και στα βαρυτικά κύματα που παράγουν όταν δύο από αυτά συγκρούονται. Ο Ιπαλμόι, κοσμικά ρολογία. Τον Αύγουστο του 1967, η διδακτορική φοιτήτρια Jocelyn Bell, εργαζόμενη στο Πανεπιστήμιο του Cambridge υπό την επίβλεψη του Anthony Hewis, ανίχνευσε ένα ραδιοσήμα που δεν τέριαζε σε καμία γνωστή κατηγορία. Ήταν περιοδικό, εξαιρετικά κανονικό, με περίοδο ενός δευτερολέπτου και 337 χιλιοστών και ερχόταν από μια σταθερή κατεύθυνση στον ουρανό. Η κανονικότητα ήταν τόσο ακριβής, ώστε κατά τις πρώτες εβδομάδες, η Bell και ο Hewis εξέτασαν σοβαρά το ενδεχόμενο να πρόκειται για σήμα νοήμονος προέλευσης και αστειευόμενοι ονόμασαν την πηγή LGM-1 από το Little Green Man. Η εξωγήινη εξήγηση απορρίφθηκε γρήγορα όταν βρέθηκαν παρόμοια σήματα προερχόμενα από άλλες κατευθύνσεις του ουρανού και η σωστή φυσική αιτία προτάθηκε λίγες εβδομάδες αργότερα από τους Thomas Gold και Franco Pacini. Επρόκειτο για ένα ταχαίως περιστρεφόμενο αστέρι νετρονίων που εξέπεμπε ακτινοβολία από τους μαγνητικούς του πόλους σαν ένας κοσμικός φάρος. Είχε γεννηθεί η εποχή των Pulsar. Οι Pulsar είναι αστέρια νετρονίων που εκπέμπουν δέσμες ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από τους μαγνητικούς τους πόλους. Στα περισσότερα αστέρια νετρονίων, ο άξονας περιστροφής και ο άξονας του μαγνητικού διπόλου δεν είναι ευθυγραμμισμένοι, ακριβώς όπως ο άξονας περιστροφής της Γης και ο μαγνητικός της πόλος δεν συμπίπτουν τέλεια. Αυτή η ασυμφωνία κάνει τις δέσμες ακτινοβολίας να σαρώνουν το διάστημα με κάθε περιστροφή, όπως οι δέσμες ενός φάρου σημάτων. Αν μία από αυτές τις δέσμες δείχνει προς τη Γη κατά μέρος του κύκλου της, ανιχνεύουμε έναν παλμό ακτινοβολίας με κάθε περιστροφή του αστεριού. Η συχνότητα των παλμών είναι άμεσα η περίοδος περιστροφής του αστεριού νετρονίων. Η πρώτη έκπληξη των Pulsar ήταν η εξαιρετική τους κανονικότητα. Η παλμή του πρώτου Pulsar που ανακαλύφθηκε, μετονομασμένου σε
PSRB 19192-1 φτάνουν με ακρίβεια μερών στο 10 ή στην 13η, συγκρίσιμη με τα καλύτερα ατομικά ρολόγια του κόσμου. Αυτή η κανονικότητα έχει μια άμεση φυσική αιτία. Το αστέρι νετρονίων είναι ένα αντικείμενο με τεράστια ροπή αδράνειας περιστροφής και με πολύ μικρή τριβή στο περιβάλλον του, έτσι ώστε η ταχύτητα περιστροφής του να μειώνεται εξαιρετικά αργά και προβλέψιμα. Οι γλωσσικοί πουριτανοί θα μπορούσαν να υποστηρίξουν ότι τα ατομικά ρολόγια είναι πιο ακριβή. Αλλά η πάλσαρ χιλιοστού του δευτερολέπτου, εκείνοι που περιστρέφονται εκατοντάδες φορές το δευτερόλεπτο, ανταγωνίζονται τους καλύτερους ταλαντωτές που έχει κατασκευάσει η ανθρωπότητα ως προς τη μακροπρόθεσμη σταθερότητα. Η δεύτερη έκπληξη ήταν η ποικιλία. Οι πάλσαρ που είναι γνωστοί σήμερα ξεπερνούν τους 3.000, με περιόδους περιστροφής που κυμαίνονται από το τρέχον ρεκόρ λίγων χιλιοστών του δευτερολέπτου έως αρκετά δευτερόλεπτα. Υπάρχουν πάλσαρ που εκπέμπουν στο ραδιόφωνο, στις ακτίνες Χ, στις ακτίνες Γ, στο οπτικό. Υπάρχουν πάλσαρ με αστρικούς συνοδούς και μοναχική πάλσαρ. Υπάρχουν πάλσαρ σε διαδικά συστήματα με άλλα αστέρια νετρονίων, με λευκούς νάνους, με αστέρια κύριας ακολουθίας. Υπάρχουν πάλσαρ που εκπέμπουν απολύτως κανονικούς παλμούς και πάλσαρ που παρουσιάζουν μηδενισμούς, περιόδους κατά τις οποίες οι παλμοί πάβουν εντελώς για ώρες ή ημέρες πριν επανεμφανιστούν χωρίς σαφή εξήγηση. Υπάρχουν πάλσαρ που περιστασιακά εκπέμπουν γιγάντιους ραδιοπαλμούς, χιλιάδες φορές λαμπρότερους από τους συνηθισμένους παλμούς, για διαστήματα λίγων μικροδευτερολέπτων. Η φαινομενολογία των πάλσαρ είναι τόσο πλούσια που ένα μόνο κεφάλαιο δεν μπορεί να αποδώσει δικαιοσύνη στην ποικιλία τους. Αυτό που καθιστά τους πάλσαρ επιστημονικά πολύτιμους, πέρα από τη δική τους μελέτη, είναι η χρησιμότητά τους ως εργαλεία ακριβίας για τη μέτρηση άλλων πραγμάτων. Οι παρατηρήσεις του χρόνου άφιξης των παλμών ενός πάλσαρ κατά τη διάρκεια ετών ή δεκαετιών συσσωρεύουν πληροφορίες για κάθε διαδικασία που τροποποιεί τον χρόνο μεταξύ διαδοχικών παλμών, την περιστροφή του αστεριού, την κίνησή του στο διάστημα, τα αποτελέσματα της γενικής σχετικότητας στο χρόνο στην εγκύτητα του αντικειμένου, την παρουσία αστρικών συνοδών που διαταράσσουν βαρυτικά την τροχιά και την παρουσία βαρυτικών κυμάτων που τροποποιούν τη μετρική του χωροχρόνου μέσω του οποίου ταξιδεύουν οι παλμοί. Τα πειράματα χρονομέτρησης Pulsar έχουν παράγει μερικές από τις πιο ακριβείς δοκιμές της γενικής σχετικότητας που είναι διαθέσιμες, υπερβαίνοντας σε ορισμένες περιπτώσεις τις δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν στο ηλιακό σύστημα με διαστημόπλια και ατομικά ρολόγια. Η Pulsar χιλιοστού του δευτερολέπτου. Η ανακύκλωση των αστέρων. Αν η συνηθισμένη Pulsar είναι ήδη εξαιρετικά αντικείμενα, οι Pulsar χιλιοστού του δευτερολέπτου μεταφέρουν αυτή την εξαιρετικότητα σε ένα άλλο επίπεδο. Ένας Pulsar χιλιοστού του δευτερολέπτου είναι ένα αστέρι νετρονίων που περιστρέφεται εκατοντάδες φορές το δευτερόλεπτο, με περιόδους που κυμαίνονται από περίπου ένα χιλιοστό του δευτερολέπτου έως 20 χιλιοστά του δευτερολέπτου. Το τρέχον ρεκόρ κατέχει ο PSRJ 1748-2446AD, με περίοδο περιστροφής 1,396 χιλιοστών του δευτερολέπτου, που αντιστοιχεί σε περίπου 716 περιστροφές ανά δευτερόλεπτο. Η επιφάνεια στον ησημερινό αυτού του αστεριού νετρονίων κινείται με περίπου το 24% της ταχύτητας του φωτός. Πώς αποκτά ένα αστέρι νετρονίων μια τόσο ακραία ταχύτητα περιστροφής? Η απάντηση περιλαμβάνει μία από τις πιο συναρπαστικές διαδικασίες της αστροφυσικής των συμπαγών αντικειμένων, την ανακύκλωση. Τα νεοσχηματισμένα αστέρια νετρονίων περιστρέφονται γρήγορα, με περιόδους από χιλιοστά του δευτερολέπτου έως δέκατα του δευτερολέπτου. Αλλά η εκπομπή ακτινοβολίας κατά τη διάρκεια εκατομμυρίων ετών προκαλεί τη σταδιακή επιβράδυνση της περιστροφής τους. Ένας τυπικός πάλσαρ χάνει περιστροφική ενέργεια με μετρήσιμο ρυθμό και η περίοδός του επιμικρύνεται έως ότου, μετά από περίπου 100 εκατομμύρια χρόνια, το αστέρι νετρονίων
έχει χάσει αρκετή ταχύτητα ώστε η ραδιοεκπομπή να διακοπεί και ο Πάλσαρ να καταστεί ανενεργός από τη δική μας οπτική. Αλλά αν αυτό το αστέρι νετρονίων έχει έναν αστρικό συνοδό σε κοντινή τροχιά, η ιστορία μπορεί να συνεχιστεί διαφορετικά. Όταν ο αστρικός συνοδός εξελίσσεται και διαστέλει το περίβλημά του ως ερυθρός γίγαντας, το υλικό που χάνει μπορεί να πέσει προς το αστέρι νετρονίων σχηματίζοντας έναν δίσκο προσάυξησης. Αυτό το υλικό, καθώς κατεβαίνει σπυροειδώς προς την επιφάνεια του αστεριού νετρονίων μέσω του δίσκου προσάυξησης, μεταφέρει στροφορμή στο αστέρι, επιταχύνοντας την περιστροφή του σταδιακά, αλλά συνεχώς για εκατομμύρια ή ακόμη και δισεκατομμύρια χρόνια. Στο τέλος αυτής της διαδικασίας προσαύξησης, το αστέρι νετρονίων έχει επιταχυνθεί ξανά σε ακραίες ταχύτητες περιστροφής, τώρα ως πάλσαρ χιλιοστού του δευτερολέπτου. Ο αστρικός συνοδός που δόρισε το υλικό κατά την προσαύξηση έχει απογυμνωθεί μέχρι να μετατραπεί σε λευκό νάνο χαμηλής μάζας. Το προκύπτον σύστημα, ένας πάλσαρ χιλιοστού του δευτερολέπτου με έναν λευκό νάνο συνοδό σε σχεδόν κυκλική τροχιά, είναι το τελικό προϊόν της αστρικής ανακύκλωσης. Αυτή η αφήγηση της ανακύκλωσης προτάθηκε τη δεκαετία του 1980 και επαληθεύτηκε από πολλαπλές παρατηρήσεις στις επόμενες δεκαετίες. Αλλά η πιο άμεση και πιο εντυπωσιακή επαλήθευση ήρθε με την ταυτοποίηση των λεγόμενων διαδικών ακτίνων χ χαμηλής μάζας με ενεργή προσαύξηση, συστημάτων όπου μπορούμε να παρατηρήσουμε σε πραγματικό χρόνο τη διαδικασία προσαύξησης που τελικά θα ανακυκλώσει το αστέρι νετρονίων. Το 1998, ο δορυφόρος ακτίνων HR-XTE ανίχνευσε συνεκτικές παλμώσεις ακτίνων Χ στο σύστημα S-AXJ-180-8.4-3658 με περίοδο 2,5 χιλιοστών του δευτερολέπτου κατά τη διάρκεια μιας φάσης ενεργής προσαύξησης. Ήταν η πρώτη φορά που παρατηρήθηκε άμεσα ένα αστέρι νετρονίων να επιταχύνεται μέσω προσαύξησης σε ταχύτητες χιλιοστού του δευτερολέπτου, επιβεβαιώνοντας το μηχανισμό της ανακύκλωσης με άμεση απόδειξη. Οι πάλσαρ χιλιοστού του δευτερολέπτου έχουν μια επιπλέον ιδιότητα που τους καθιστά εξαιρετικά πολύτιμους. Η περιστροφική τους σταθερότητα είναι ακόμη μεγαλύτερη από εκείνη των συνηθισμένων πάλσαρ. Ο λόγος είναι ότι η περίοδος περιστροφής τους είναι πολύ μικρότερη από εκείνη των νεαρών πάλσαρ και ο ρυθμός αύξησης της περιόδου είναι επίσης πολύ μικρότερος, επειδή δεν διαθέτουν πλέον το έντονο μαγνητικό πεδίο των νεαρών πάλσαρ που διαχέει αποτελεσματικά την ενέργεια. Το αποτέλεσμα είναι ότι οι πάλσαρ χιλιοστού του δευτερολέπτου είναι τα πιο ακριβή κοσμικά ρολόγια που γνωρίζουμε και η χρήση τους σε πειράματα χρονομέτρησης πάλσαρ έχει φτάσει σε ευαισθησία επαρκή για την ανίχνευση διαταραχών στον τον χωροχρόνο, πλάτους ενός προς 10 ή στην 15η. Σε αυτό το επίπεδο ευαισθησίας, τα πειράματα χρονομέτρησης πάλσαρ μετατρέπονται σε ανιχνευτές βαρυτικών κυμάτων χαμηλής συχνότητας. Οι μαγνητάρες, όταν το μαγνήτικο πεδίο γινετάει όπλο. Στον κατάλογο των πιο ακραίων αντικειμένων του σύμπαντος, οι μαγνητάρες καταλαμβάνουν μία δική τους κατηγορία. Είναι αστέρια νετρονίων, αλλά με μαγνητικά πεδία που υπερβαίνουν κατά πολλές τάξεις μεγέθους εκείνα των συνηθισμένων πάλσαρ. Μεταξύ 10 εις την 13η και 10 εις την 15η γκάους, σε σύγκριση με τα 10 εις την 8η έως 10 εις την 12η γκάους των κανονικών πάλσαρ. Για να βαθμονομήσουμε αυτόν τον αριθμό, το μαγνητικό πεδίο της Γης είναι περίπου μισό γκάους. Ο μαγνήτης ενός σαρωτή μαγνητικής τομογραφίας σε ένα σύγχρονο νοσοκομείο έχει περίπου 10 έως 20.000 γκάους. Ο ισχυρότερος υπεραγώγημος μαγνήτης που κατασκευάστηκε ποτέ σε εργαστήριο φτάνει περίπου τα 45 γκάους σε καθεστώτα διαρκούς λειτουργίας. Ο ασθενέστερος μαγνητάρας που είναι γνωστός
έχει μαγνητικό πεδίο 10 εις την 13η Γκάους. Η διαφορά μεταξύ του ισχυρότερου εργαστηριακού μαγνήτη στον κόσμο και του ασθενέστερου γνωστού μαγνητάρα είναι 9 τάξεις μεγέθους, δηλαδή 1 δισεκατομμύριο φορές. Οι μαγνητάρες προτάθηκαν θεωρητικά το 1992 από τους αστροφυσικούς Ρόμπερτ Ντάνκαν και Κρίστοφερ Τόμψον ως μια υποκατηγορία αστεριών νετρονίων που θα σχηματίζονταν όταν το μητρικό αστέρι είχε επαρκώς γρήγορη περιστροφή κατά την κατάρρευση του πυρήνα ώστε να δημιουργηθεί ένα ακραίο μαγνητικό πεδίο μέσω μιας διαδικασίας δυναμό. Η παρατηρησιακή επιβεβαίωση ήρθε τα επόμενα χρόνια με την ταυτοποίηση 2 τύπων αντικειμένων που αποδείχθηκαν μαγνητάρες. Των επαναληπτών μαλακών ακτίνων Γ, πηγών που εκπέμπουν περιοδικά εκλάμψεις μαλακών ακτίνων Χ και Γ, και των ανωμάλων πάλσαρ ακτίνων Χ, αστεριών νετρονίων που εκπέμπουν ακτίνες Χ, φωτεινότερες από όσο μπορεί να εξηγηθεί από τον ρυθμό επιβράδυνσης της περιστροφής τους, χωρίς μια πρόσθετη πηγή ενέργειας. Αυτό που καθιστά τους μαγνητάρες φυσικά μοναδικούς, πέρα από το μέγεθος του μαγνητικού τους πεδίου, είναι οι συνέπειες αυτού του πεδίου για την ύλη και την ακτινοβολία στο περιβάλλον τους. Σε αποστάσεις εκατοντάδων χιλιομέτρων από έναν μαγνητάρα, το μαγνητικό πεδίο είναι επαρκώς ισχυρό, ώστε να πολλώσει το κβαντικό κενό. Τα φωτόνια ακτίνων Χ που ταξιδεύουν μέσα από αυτό το πεδίο βιώνουν διαφορετικό δίκτυο διάθλασης ανάλογα με την πόλωσή τους, ένα φαινόμενο που προβλέπεται από την κβαντική ηλεκτροδυναμική, αλλά που μόνο σε αυτή την ένταση πεδίου γίνεται αισθητό. Οι παρατηρήσεις του δορυφόρου X, M, M Newton του μαγνήταρα, R, X, J, 1856.5, μείον 3754, που δημοσιεύθηκαν το 2017, βρήκαν ακριβώς αυτή την πόλωση στις εκπεμπόμενες ακτίνες Χ, την πρώτη άμεση παρατηρησιακή επιβεβαίωση της διπλοθλαστικότητας του κουβαντικού κενού. Το κενό του διαστήματος, στις άμεσες περιοχές ενός μαγνητάρα, συμπεριφέρεται σαν ένας διπλοθλαστικός κρύσταλλος. Σε ακόμη μικρότερες αποστάσεις από την επιφάνεια του μαγνητάρα, το μαγνητικό πεδίο φτάνει σε εντάσεις στις οποίες η συνήθις κυβαντική ηλεκτροδυναμική προβλέπει φαινόμενα που δεν έχουν κλασικό ανάλογο. Πάνω από περίπου 4,4 επί 10 εις την 13η Γκάους, το μαγνητικό πεδίο μπορεί αυθόρμητα να δημιουργεί ζεύγη ηλεκτρονίου-ποζιτρονίου από το κουβαντικό κενό, μια διαδικασία ανάλογη με το φαινόμενο Σφίγγερ, αλλά εδώ ενεργοποιούμενη από το μαγνητικό πεδίο αντί για το ηλεκτρικό πεδίο. Στη μαγνητόσφαιρα των πιο έντονων μαγνητάρων, η δημιουργία ζευγών είναι τόσο συχνή ώστε σχηματίζει μια πυκνή ομίχλη πλάσματος ηλεκτρονίων και ποζιτρονίων που αλληλεπιδρά έντονα με την ακτινοβολία που εκπέμπεται από την επιφάνεια, διαμορφώνοντας το παρατηρούμενο φάσμα με τρόπους που τα θεωρητικά μοντέλα δεν αναπαράγουν ακόμη πλήρως.

άμυστον φλοιό μέσω των αγώγημων ηλεκτρονίων και όταν αυτές οι συσσωρευμένες δυνάμεις υπερβούν το ελαστικό όριο του υλικού, ο φλοιός υφίσταται αυτό που οι φυσικοί ονομάζουν αστρικούς σεισμούς, ευνίδιες ρογμές που αναδιανέμουν την ενέργεια σε δέκατα του δευτερολέπτου. Το παρατηρήσιμο αποτέλεσμα είναι μια έκλαμψη ακτίνων Χ ή γάμα διάρκειας από δέκατα του δευτερολέπτου έως δευτερόλεπτα. Με λαμπρότητα που μπορεί σε ένα δευτερόλεπτο να υπερβεί την ενέργεια που εκπέμπει ο ήλιος σε 100.000 χρόνια. Στις 27 Δεκεμβρίου 2004, η Γη σαρώθηκε από την πιο έντονη έκλαμψη που έχει ποτέ καταγραφεί, προερχόμενη από έξω από το ηλιακό σύστημα. Ο μαγνητάρας SGR 180-6-20, που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 50.000 ετών φωτός, στην άλλη πλευρά του γαλαξιακού κέντρου, υπέστη έναν αστρικό σεισμό που απελευθέρωσε σε ένα δέκατο του δευτερολέπτου ενέργεια, συγκρίσιμη με εκείνη που εκπέμπει ο ήλιος σε 250.000 χρόνια. Παρά το ότι βρισκόταν σε απόσταση 50.000 ετών φωτός, η έκλαμψη ιονίσε την ιονόσφαιρα της Γης με ανιχνεύσιμο τρόπο, διατάραξε την πλοήγηση ραδιοδορυφόρων και κορένισε όλους τους ανιχνευτές ακτίνων γάμμα σε τροχιά που είχαν σχεδιαστεί για κοσμικά γεγονότα. Αν το ίδιο γεγονός είχε συμβεί σε απόσταση 10 ετών φωτός, η ροή ακτινοβολίας θα ήταν επαρκής για να καταστρέψει το στρώμα του όζοντος και να αποστηρώσει την επιφάνεια του πλανήτη. Οι μαγνητάρες δεν είναι απλώς αστροφυσικές περιέργειες. Είναι τα πιο ενεργειακά βίαια αντικείμενα του γνωστού σύμπαντος, με εξαίρεση τις συγκρούσεις μεταξύ μαύρων οπών και τις συγχωνεύσεις αστεριών νετρονίων. Glitches, όταν τα αστέρια νετρονιών πηδούν. Οι Pulsar, όπως είδαμε, είναι τα πιο ακριβή ρολόγια του σύμπαντος. Οι παλμοί τους φτάνουν με μια κανονικότητα που οι φυσικοί μπορούν να προβλέψουν με χρόνια προσομοίωσης. Αλλά κατά διαστήματα, αυτή η κανονικότητα διακόπτεται ξαφνικά και σε μικρό βαθμό. Αλλά μετρήσιμα ακριβώς. Η περίοδος περιστροφής του Pulsar μειώνεται ευνίδια. Το αστέρι νετρονίων επιταχύνεται και στη συνέχεια συνεχίζει την αργή επιβράδυνση σαν να μην συνέβη τίποτα. Αυτά τα φαινόμενα ονομάζονται glitches και είναι ένα από τα πιο αποκαλυπτικά φαινόμενα σχετικά με τη φυσική του εσωτερικού των αστεριών νετρονίων. Το πρώτο glitch ανιχνεύθηκε το 1969 σε δύο νεαρά Pulsar σχεδόν ταυτόχρονα. Το Vela και το Crab. Από τότε έχουν καταγραφεί πάνω από 500 glitches σε περισσότερα από 100 διαφορετικά Pulsar. Τα μεγέθη ποικίλουν σημαντικά. Μερικά glitches αλλάζουν την περιστροφική περίοδο κατά ένα μέρος στο 10 ή στην 1η. Μια αλλαγή σχεδόν αόρατη, χωρίς παρατηρήσεις υψηλής ακρίβειας, ενώ τα μεγαλύτερα glitches αλλάζουν την περίοδο κατά ένα μέρος στο 10 ή στην 6η, ακόμα μικρό σε απόλυτους όρους, αλλά τεράστιο σε σχέση με τη συνήθη σταθερότητα αυτών των αντικειμένων. Το Pulsar Vela, το πιο ενεργό σε glitches, υφίσταται ένα από τα μεγαλύτερα γνωστά γεγονότα περίπου κάθε 2 έως 3 χρόνια, με μια κανονικότητα που από μόνη της αποτελεί αντικείμενο μελέτης. Η φυσική εξήγηση των glitches είναι ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα θέματα στη φυσική των αστεριών νετρονίων και οποιαδήποτε πιστική εξήγηση πρέπει να εμπλέκει το υπερευκίνητο superfluid των νετρονίων στο εσωτερικό του αστέρα. Το πιο αποδεκτό μοντέλο προτείνει ότι το υπερευκίνητο της εσωτερικής φλοιού περιστρέφεται ταχύτερα από τον στερεό φλοιό που το περιβάλλει. Αυτό συμβαίνει επειδή το υπερευκίνητο δεν μπορεί να χάσει στροφορμή με τον ίδιο τρόπο που ο στερεός φλοιός. Η μηδενική εξόδες του υπερευκίνητου σημαίνει ότι δεν υπάρχει τριβή που να το συνδέει άμεσα με την επιβράδυνση του φλοιού λόγω της εκπομπής ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Το υπερευκίνητο διατηρεί την ταχύτητα περιστροφής του όσο ο φλοιός επιβραδύνει σταδιακά. Η δίνηση σε ένα υπερευκίνητο δεν μπορεί να κατανεμηθεί ελεύθερα. Ποσοτικοποιείται σε δίνες μικροσκοπικού μεγέθους, ανάλογες με τις δίνες που σχηματίζονται στο υπερευκίνητο ήλιο κατά την περιστροφή.

0: Αυτές οι ποσοτικοποιημένες δίνες αγκυρώνονται σε ατέλειες του κρυσταλλικού πλέγματος του στερεούφλιου. Και είναι ακριβώς αυτή η αγκύρωση που εμποδίζει το υπερευκίνητο να χάσει στροφορμή με τον ίδιο ρυθμό που ο φλοιός. Καθώς η διαφορά γωνιακής ταχύτητας μεταξύ του υπερευκίνητου και του φλοιού αυξάνεται, η τάση στα σημεία αγκύρωσης επίσης αυξάνεται. Όταν αυτή η τάση υπερβεί το όριο θράψης της αγκύρωσης, οι δίνες αποσπώνται συλλογικά και η στροφορμή του υπερευκίνητου μεταφέρεται ξαφνικά στον φλοιό, επιταχύνοντάς τον στο παρατηρούμενο γκλίτς. Είναι μια ευνίδια εκφόρτιση ενέργειας που συσσωρεύεται για μήνες ή χρόνια, ανάλογη με έναν σεισμό, αλλά προκαλούμενη από την κβαντική μηχανική ενός υπερευκίνητου αντί για τη γεωλογία μιας λιθόσφαιρας. Τα γκλίτσεις είναι επίσης εργαλεία για τη μελέτη των ιδιοτήτων του εσωτερικού των αστεριών νετρονίων που διαφορετικά θα ήταν απρόσιτες. Το μέγεθος ενός γκλίτς και η ταχύτητα με την οποία το πάλσαρ ανακτά την προηγούμενη περίοδο περιστροφής του, μια διαδικασία που ονομάζεται ανάκτηση ή χαλάρωση και μπορεί να διαρκέσει ημέρες ή εβδομάδες, εξαρτώνται από το ποσοστό της στροφορμής του υπερευκίνητου που συμμετέχει στο γεγονός, από την αποτελεσματική εξόδες της σύζευξης μεταξύ υπερευκίνητου και φλοιού και από την κατανομή μάζας μεταξύ φλοιού και πυρήνα του αστεριού. Συγκρίνοντας μοντέλα αυτών των ιδιοτήτων με παρατηρήσεις πολλαπλών γκλίτσης στο ίδιο πάλσαρ κατά τη διάρκεια ετών, οι αστροφυσικοί μπορούν να συναγάγουν παραμέτρους του εσωτερικού του αστέρα που δεν μπορούν να μετρηθούν με κανέναν άλλο τρόπο. Είναι πυρηνική φυσική υψηλής πυκνότητας πραγματοποιημένη με αστρονομικά δεδομένα ραδιοφώνου. Ένας συνδυασμός επιστημών που θα ήταν δύσκολο να φανταστεί κανείς χωρίς αυτά τα εξαιρετικά αντικείμενα. Συναρμολογήσεις όταν δύο αστέρια νετρονιών συγκρούονται. Στις 17 Αυγούστου 2017 ήταν μία από τις πιο εξαιρετικές ημέρες στην ιστορία της αστρονομίας. Στις 12 ώρες 41 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα συντονισμένου παγκόσμιου χρόνου UTC. Οι ανιχνευτές βαρυτικών κυμάτων Λίγκο Χάνφορ και Λίγκο Λίβινγκστον στις Ηνωμένες Πολιτείες και ο ανιχνευτής Βίργο στην Ιταλία κατέγραψαν ένα σήμα βαρυτικών κυμάτων διάρκειας 90 δευτερολέπτων από την κατεύθυνση του γαλαξία NGC 4993 σε απόσταση 130 εκατομμυρίων ετών φωτός. Ήταν το γεγονός GW 170817, η πρώτη ανίχνευση βαρυτικών κυμάτων από τη συγχώνευση δύο αστεριών νετρονίων. 17 δευτερόλεπτα μετά το βαρυτικό σήμα, ο δορυφόρος Φέρμι ανίχνευσε μια σύντομη έκρηξη ακτίνων γάμα από την ίδια κατεύθυνση. Τις ώρες και οι μέρες που ακολούθησαν, δεκάδες επίγειοι και διαστημικοί τηλεσκόποι στράφηκαν προς αυτή τη θέση και εντόπισαν για πρώτη φορά στην ιστορία την οπτική πηγή μιας κυλονόβας, της έκρηξης που συμβαίνει όταν δύο αστέρια νετρονίων συγχωνεύονται. Για να κατανοήσουμε γιατί αυτή η μέρα ήταν τόσο εξαιρετική, πρέπει να κατανοήσουμε τι συμβαίνει όταν δύο αστέρια νετρονίων σε ένα διαδικό σύστημα συγχωνεύονται. Δύο αστέρια νετρονίων σε κοινή τροχιά χάνουν ενέργεια και στροφορμή σταδιακά μέσω εκπομπής βαρυτικών κυμάτων, διαταραχών στην καμπυλότητα του χωροχρόνου που ταξιδεύουν με την ταχύτητα του φωτός και μεταφέρουν ενέργεια μακριά από το σύστημα. Καθώς η τροχιά συρρυκνώνεται και τα αστέρια πλησιάζουν, τα βαρυτικά κύματα γίνονται πιο έντονα και η τροχιά συρρυκνώνεται ταχύτερα, σε μια διαδικασία θετικής ανάδρασης που καταλήγει στη συγχώνευση των δύο αστεριών μέσα σε δέκατα του δευτερολέπτου. Τα τελευταία χιλιοστά του δευτερολέπτου πριν από τη συγχώνευση, όταν τα δύο αστέρια βρίσκονται λίγα χιλιόμετρα μακριά και περιφέρονται με σημαντικό κλάσμα της ταχύτητας του φωτός, παράγουν το πιο έντονο σήμα βαρυτικών κυμάτων του γεγονότος, το λεγόμενο chirp, επειδή η συχνότητα των κυμάτων αυξάνεται σταδιακά μέχρι το σημείο της συγχώνευσης, όπως το κελάιδισμα ενός πουλιού. Το τι συμβαίνει αμέσως μετά τη συγχώνευση αποτελεί αντικείμενο ενεργής έρευνας και συζήτησης. Οι δύο πιο πιθανές εκδοχές είναι ότι η συνδυασμένη μάζα των δύο αστεριών υπερβαίνει το μέγιστο όριο για ένα αστέρι νετρονίων και καταραίει αμέσως σε μία μαύρη τρύπα, ή ότι η συνδυασμένη μάζα είναι αρκετά μικρή, ώστε το αστέρι νετρονίων που προκύπτει να σταθεροποιηθεί προσωρινά από την ακραία περιστροφή του, υφιστάμενο ως υπερμεγέθες ή μαζικό περιστρεφόμενο αστέρι για χιλιοστά έως δευτερόλεπτα πριν τελικά καταρρεύσει σε μαύρη τρύπα ή, αν η εξίσωση κατάστασης της πυρηνικής ύλης το επιτρέπει, επιβιώσει ως σταθερό αστέρι νετρονίων. Η καθοριστική ερώτηση για κάθε συγχώνευση και υπό ποιες συνθήκες συμβαίνει είναι ένα από τα πιο ενεργά ζητήματα της φυσικής βαρυτικών κυμάτων. Η κυλονόβα που προέκυψε από το GW 170817 παρήχε οριστικές απαντήσεις σε μια ερώτηση που οι αστροφυσικοί αμφισβητούσαν για δεκαετίες. Την προέλευση των βαρέων στοιχείων του σύμπαντος. Το σίδηρο, το νικέλιο και το κοβάλτιο παράγονται στην κανονική αστρική σύνθεση και στις σούπερνόβες. Αλλά τα στοιχεία βαρύτερα από το σίδηρο, αυτά που παράγονται μέσω ταχείας σύλληψης νετρονίων από ατομικούς πυρήνες, η λεγόμενη διαδικασία R, απαιτούσαν ένα περιβάλλον με εξαιρετικά έντονη ροή νετρονίων που κανένας γνωστός αστροφυσικός μηχανισμός δεν φαινόταν ικανός να παράγει σε επαρκείς ποσότητες. Κάποιες θεωρίες κατευθύνονταν στις σούπερνόβες. Άλλες στις συγχωνεύσεις αστεριών νετρονίων, όπου το υλικό που εκτινάσεται κατά τη συγχώνευση είναι εξαιρετικά πλούσιο σε ελεύθερα νετρόνια. Το φάσμα της κυλονόβας GW 170817, παρατηρημένο ημέρες και εβδομάδες μετά το γεγονός, έδειξε ακριβώς τα σήματα των βαρέων στοιχείων που αναμένονταν αν η συγχώνευση των αστεριών νετρονίων ήταν η πηγή, στρόντιο, βάριο, λανθανίδες και ακτινίδες, σε ποσότητες που απαιτούσαν παραγωγή χρυσού και πλατίνας από 10 έως 100 φορές τη μάζα της Γης σε ένα μόνο γεγονός. Ο χρυσός των δαχτυλιδιών γάμου, η πλατίνα των καταλυτών αυτοκινήτων, το ουράνιο των πυρηνικών αντιδραστήρων, όλα αυτά τα στοιχεία παράχθηκαν σε σημαντικές ποσότητες σε συγχωνεύσεις αστεριών νετρονίων παρόμοιες με το GW 170817 καθ' όλη την ιστορία του γαλαξία. Η αστρονομία βαρυτικών κυμάτων είχε λύσει μέσα σε μία μόνο μέρα ένα μυστήριο της κοσμικής πυρηνοσύνθεσης που είχε παραμείνει ανοιχτό για δεκαετίες. Κρηγόρες ραδιοκλήσεις, το πιο νέο μυστήριο. Το 2007, ο αστρονόμος Duncan Lorimer, εξετάζοντας αρχαιακά δεδομένα από το ραδιοτηλεσκόπιο Parkes στην Αυστραλία, ανακάλυψε κάτι που κανείς δεν είχε ξαναδεί. Μια ραδιοεκπομπή διάρκειας μόλις λίγων χιλιοστών του δευτερολέπτου, εξαιρετικά λαμπρή, που προερχόταν από κατεύθυνση εκτός του γαλαξιακού επίπεδου. Το σήμα παρουσίαζε όλα τα χαρακτηριστικά εξωγαλαξιακής προέλευσης. Η διασπορά του, η καθυστέρηση που υφίστανται οι χαμηλότερες συχνότητες σε σχέση με τις υψηλότερες κατά τη διάδοση μέσω του ενδοαστρικού πλάσματος, ήταν πολύ μεγάλη για να προκληθεί μόνο από το αέριο του γαλαξία. Ήταν ένα σήμα που είχε ταξιδέψει δισεκατομμύρια έτη φωτός. Είχε παραχθεί σε ένα χιλιοστό του δευτερολέπτου και απελευθέρωσε σε αυτόν τον χρόνο ενέργεια συγκρίσιμη με αυτή που εκπέμπει ο ήλιος σε ημέρες. Ο Lorimer το ονόμασε γρήγορη ραδιοέκρηξη, στα αγγλικά Fast Radio Burst, με το ακρονίμιο FRB. Το σύμπαν μόλις είχε αποκαλύψει ένα εντελώς νέο φαινόμενο. Επί χρόνια, η αστρονομική κοινότητα συζητούσε αν η έκρηξη του Lorimer ήταν ένα τεχνούργημα, ένα σήμα παρεμβολής γήινης προέλευσης ή ένα πραγματικό αστροφυσικό φαινόμενο. Το 2013, η επιβεβαίωση ήρθε με την ανακάλυψη 4 επιπλέον FRBS. Στο ίδιο αρχείο δεδομένων του Parkes, όλα με το ίδιο εξωγαλαξιακό μοτίβο διασποράς. Τα επόμενα χρόνια, με την είσοδο σε λειτουργία πιο ευαίσθητων ραδιοδιαφερομέτρων, όπως το CHEME στον Καναδά και το ISKAB στην Αυστραλία, οι FRBS πέρασαν από σπάνιες περιέργειες σε ανιχνεύσιμες με συχνότητα πολλών ανά ημέρα. Και ο τρέχον κατάλογος υπερβαίνει τα 1000 γεγονότα. Εκτιμάται ότι σε όλο τον ουρανό παράγονται χιλιάδες FRBS ανά ημέρα. Η πρώτη μεγάλη έκπληξη της συστηματικής μελέτης των FRBS ήταν η ανακάλυψη ότι ορισμένα από αυτά επαναλαμβάνονται. Το FRB-20-12-1102A, γνωστό ως ο επαναλήπτης, ήταν το πρώτο που έδειξε πολλαπλές εκρήξεις από την ίδια θέση στον ουρανό. Αυτό ήταν κρίσιμο, καθώς επέτρεψε τον εντοπισμό της θέσης του με αρκετή ακρίβεια για να ταυτοποιηθεί ο γαλαξίας υποδοχής του. Ένας ανώμαλος νάνος γαλαξίας σε απόσταση περίπου 3 δισεκατομμυρίων ετών φωτός και εντός αυτού μια ενεργή περιοχή αστρογένεσης. Ο επαναλήπτης εκπέμπει ραδιοεκρήξεις με δραστηριότητα που ποικίλει σημαντικά, μερικές φορές δεκάδες εκρήξεις σε λίγες ώρες, μερικές φορές σιωπή για εβδομάδες. Σε ορισμένες περιόδους παρουσιάζει περιοδικότητα περίπου 16 ημερών, με παράθυρα δραστηριότητας 4 ημερών ακολουθούμενα από 12 ημέρες σιωπής, μια περιοδικότητα που μπορεί να οφείλεται στην πρίεση της πηγής ή στη μεταβολή λόγω μιας γαλαξιακής συντρόφου σε τροχιά. Η φυσική αιτία των FRBS παραμένει θέμα συζήτησης, αν και η πιο ευρέως αποδεκτή υπόθεση σήμερα εμπλέκει τους μαγνητάρες. Στις 28 Απριλίου 2020, αυτή η συζήτηση μετατράπηκε αποφασιστικά όταν το τηλεσκόπιο CHIME ανίχνευσε ένα FRB από το εσωτερικό του ίδιου του γαλαξία στην κατεύθυνση του μαγνητάρι SGR-193-5-2-154. Ήταν η πρώτη φορά που ένα FRB μπορούσε να συσχετιστεί με βεβαιότητα με μια συγκεκριμένη γνωστή πηγή, και αυτή η πηγή ήταν ένας μαγνητάρης. Η ραδιοέκρηξη του γαλαξιακού μαγνητάρι ήταν χιλιάδες φορές λιγότερο φωτεινή από τις εξωγαλαξιακές FRBS. Αλλά αυτή η διαφορά φωτεινότητας μπορεί να εξηγηθεί από τη διαφορά απόστασης. Οι εξωγαλαξιακοί μαγνητάρες, αν είναι αρκετά ενεργητικοί, θα μπορούσαν να παράγουν παρόμοια γεγονότα που από δισεκατομμύρια έτη φωτός θα ήταν αδιακρίτως όμοια με τις παρατηρούμενες FRBS. Το μοντέλο του μαγνητάρι ως πηγή FRBS έλαβε εξαιρετική υποστήριξη με αυτή την παρατήρηση. Αλλά η ιστορία των FRBS δεν έχει κλείσει. Δεν επαναλαμβάνονται όλα τα FRBS, κάτι που μπορεί να υποδηλώνει ότι υπάρχουν δύο διαφορετικοί πληθυσμοί πηγών. Τα FRBS που επαναλαμβάνονται και αυτά που δεν επαναλαμβάνονται δείχνουν διαφορές στις στατιστικές τους ιδιότητες που μπορεί να υποδεικνύουν διαφορετικούς φυσικούς μηχανισμούς. Ορισμένα FRB εμφανίζουν εξαιρετικά σύνθετες χρονικές δομές με πολλαπλές κορυφές σε μικροδευτερόλεπτα που απαιτούν πηγές εξαιρετικά μικρού μεγέθους και εκπομπή ενέργειας εξαιρετικά αποδοτική. Και το περιβάλλον στο οποίο παράγονται τα FRBS, που μπορεί να εξαχθεί από την πόλωση του σήματος και τη διασπορά του, ποικίλει σημαντικά μεταξύ πηγών, με ορισμένα FRBS να εμφανίζουν εξαιρετικά πυκνά και ταραχώδη μαγνητικά περιβάλλοντα. Το σύμπαν των FRBS είναι αρκετά πλούσιο για να κρατήσει την κοινότητα της ραδιοαστρονομίας απασχολημένη για δεκαετίες. Ο ακριβής εντοπισμός των FRBS υπήρξε μία από τις σημαντικότερες τεχνικές προόδους των τελευταίων ετών. Τα πρώτα FRBS που εντοπίστηκαν είχαν αβέβαιες θέσεις στον ουρανό σε ακέραια μοίρα, γεγονός που καθιστούσε αδύνατη τη συσχέτισή τους με κάποιον συγκεκριμένο γαλαξία. Με την ανάπτυξη ραδιοδιεφερομέτρων υψηλής γωνιακής ανάλυσης, όπως η VLBI-GOI, Very Long Baseline Interferometry, και τη χρήση πλεγμάτων κεραιών, όπως το Australian Square Kilometer Array Pathfinder, έγινε δυνατός ο εντοπισμός πολλών FRBS με ακρίβεια χιλιοστών του τόξου, αρκετή για να αναγνωριστεί ο γαλαξίας υποδοχής τους και σε ορισμένες περιπτώσεις η θέση τους εντός αυτού. Τα αποτελέσματα αποκάλυψαν ότι τα FRBs προέρχονται από μια αξιοσημείωτη ποικιλία γαλαξιακών περιβαλλόντων. Σπυροειδείς γαλαξίες, ελλειπτικοί γαλαξίες, νάνι γαλαξίες, περιοχές ενεργής αστρογένεσης και περιοχές χαμηλής δραστηριότητας. Αυτή η ποικιλία περιβαλλόντων αποτελεί ένα από τα πιο ισχυρά επιχειρήματα υπέρ της ύπαρξης πολλαπλών μηχανισμών παραγωγής ή τουλάχιστον για σημαντική ποικιλία εντός του μηχανισμού του Μαγνητάρη. Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες ιδιότητες των επαναλαμβανόμενων FRBs είναι η παρουσία εξαιρετικά υψηλών και μεταβλητών μετρήσεων περιστροφής. Η μέτρηση περιστροφής είναι η γωνία περιστροφής του επίπεδου πόλωσης του ραδιοσήματος κατά τη διάδοσή του μέσα από ένα μαγνητισμένο μέσο και είναι ανάλογη του γινωμένου της πυκνότητας των ελεύθερων ηλεκτρονίων με την συνιστόσα του μαγνητικού πεδίου κατά μήκος της οπτικής γραμμής, ολοκληρωμένη κατά μήκος της διαδρομής από την πηγή. Το FRB-20121102A, ο πρώτος γνωστός επαναλήπτης, έχει μέτρηση περιστροφής που ποικίλει κατά πολλαπλάσια μεταξύ διαφορετικών εκρήξεων και που σε ορισμένες περιόδους ήταν η μεγαλύτερη μέτρηση περιστροφής που καταγράφηκε για οποιαδήποτε εξωγαλαξιακή πηγή. Αυτή η μεταβλητότητα σε χρονικές κλίμακες ημερών υποδηλώνει αλλαγές στο άμεσο μαγνητικό περιβάλλον της πηγής που είναι δύσκολο να εξηγηθούν χωρίς ένα συμπαγές αντικείμενο σε ένα εξαιρετικά ταραχώδες περιβάλλον, πιθανώς εντός μιας περιοχής νεαρής υπερκενοφανούς νεφελώματος ή κοντά σε μια μεσομάζα μαύρη τρύπα. Τα FRBs δεν είναι μόνο πηγές ενέργειας, είναι ανιχνευτές του περιβάλλοντος στο οποίο ζουν. Η εξισώση καταστασής, το μεγάλο αλήτο πρόβλημα. Στην καρδιά της φυσικής των αστέρων νετρονίων βρίσκεται ένα ερώτημα που δεν έχει οριστική απάντηση και που συνδέει την παρατηρησιακή αστροφυσική με την πειραματική πυρηνική φυσική και τη θεωρητική κβαντική χρωμοδυναμική. Ποια είναι η εξίσωση κατάστασης της ύλης πυρηνικής και υπερπυρηνικής πυκνότητας? Η εξίσωση κατάστασης είναι η σχέση μεταξύ πίεσης, πυκνότητας και θερμοκρασίας της ύλης στο εσωτερικό του αστέρα νετρονίων και καθορίζει σχεδόν ό,τι είναι παρατηρήσιμο. Την ακτίνα του αστέρα για δεδομένη μάζα, τη μέγιστη μάζα που μπορεί να υποστηρίξει πριν καταρρεύσει σε μαύρη τρύπα, τη συχνότητα των ταλαντώσεων του θεμελιώδους τρόπου του αστέρα και τα βαρυτικά κύματα που εκπέμπει, την ακριβή στιγμή συγχώνευσης σε μια σύγκρουση δύο αστέρων νετρονίων. Το πρόβλημα είναι ότι η κβαντική χρωμοδυναμική, η θεμελιώδης θεωρία της ισχυρής αλληλεπίδρασης που διέπει τη συμπεριφορά των κουάρκ και των γκλουονίων που συνθέτουν τα νουκλεόνια, είναι εξαιρετικά δύσκολο να επιληθεί στο καθεστώς πυκνοτήτων των αστέρων νετρονίων. Σε χαμηλές πυκνότητες, όπως αυτές του συνηθισμένου ατομικού πυρήνα, οι υπολογισμοί της αποτελεσματικής πυρηνικής φυσικής μπορούν να αναπαράγουν καλά τα πειραματικά δεδομένα. Σε πολύ υψηλές πυκνότητες, συγκρίσιμες με πολλές φορές την πυρηνική πυκνότητα, η διαταρακτική κβαντική χρωμοδυναμική μπορεί να λειτουργήσει επειδή τα κουάρκ γίνονται ασυμπτωτικά ελεύθερα. Αλλά στο ενδιάμεσο καθεστώς, που είναι ακριβώς το καθεστώς του εσωτερικού των αστέρων νετρονίων, καμία υπάρχουσα μέθοδος υπολογισμού δεν μπορεί να επιλύσει τη θεωρία με επαρκή ακρίβεια. Ο χώρος των εξισώσεων κατάστασης που είναι συμβατές με τη γνωστή φυσική είναι τεράστιος και διαφορετικές εξισώσεις προβλέπουν ακτίνες αστέρων νετρονίων που διαφέρουν κατά αρκετά χιλιόμετρα για την ίδια μάζα. Οι αστρονομικές παρατηρήσεις αρχίζουν να περιορίζουν αυτόν τον χώρο δυνατοτήτων με συστηματικό τρόπο. Η πιο ισχυρή διαθέσιμη μέθοδος σήμερα είναι ο συνδυασμός μετρήσεων μάζας και ακτίνας μεμονωμένων αστέρων νετρονίων με τα σήματα βαρυτικών κυμάτων αποσυγχωνεύσης. Οι μάζες αστέρων νετρονίων σε διαδικά συστήματα διπλού πάλσαρ μπορούν να μετρηθούν με εξαιρετική ακρίβεια μέσω της χρονομέτρησης παλμών. Η υψηλότερη μάζα που είναι γνωστή με βεβαιότητα είναι εκείνη του PSR-J0, 740-6620 με 2,08 ηλιακές μάζες. μετρημένη με ακρίβεια της τάξης μερών στο 100. Αυτή η μέτρηση ήδη αποκλείει όλες τις εξισώσεις κατάστασης που προβλέπουν μέγιστη μάζα μικρότερη από 2 ηλιακές μάζες. Οι ακτίνες είναι δυσκολότερο να μετρηθούν. Η αποστολή NICER, το Neutron Star Interior Composition Explorer, που εγκαταστάθηκε στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό το 2017, σχεδιάστηκε ειδικά για να μετρά τις ακτίνες των αστέρων νετρονίων μέσω της μοντελοποίησης της καμπύλης φωτός θερμών κυλίδων στην επιφάνειά τους. Τα αποτελέσματα που δημοσιεύθηκαν το 2020, ένα για τα PSRJ-00, 3-0-0, 4-5, 1 και PSRJ-074, 0-662, 0 τοποθετούν τις ακτίνες αυτών των αστέρων νετρονίων περίπου στα 12 έως 13 χιλιόμετρα. Ένα εύρος που ήδη αποκλείει τις πιο μαλακές εξισώσεις κατάστασης, εκείνες που προβλέπουν μικρότερους αστέρες. Ο συνδυασμός αυτών των μετρήσεων ακτίνας με τις μετρήσεις μάζας, μαζί με τους περιορισμούς από τα βαρυτικά κύματα του JW-1708-17, αρχίζει να συγκλίνει προς μια εξίσωση κατάστασης συμβατή με όλα τα δεδομένα ταυτόχρονα. Το πιο εκπληκτικό αποτέλεσμα που αναδύεται από αυτή τη σύγκληση είναι ότι η εξίσωση κατάστασης της ύλης νετρονίων φαίνεται να είναι εκπληκτικά άκαμπτη. Περισσότερο από όσο προέβλεπαν πολλά θεωρητικά μοντέλα. Μια άκαμπτη εξίσωση κατάστασης συνεπάγεται ότι η πίεση αυξάνεται γρήγορα με την πυκνότητα, γεγονός που παράγει αστέρες νετρονίων μεγαλύτερης ακτίνας για δεδομένη μάζα. Αυτό με τη σειρά του περιορίζει την ποσότητα εξωτικής ύλης, ελεύθερων κουάρκ ή συμπυκνωμάτων καονίων που μπορεί να υπάρχει στον πυρήνα, επειδή αυτές οι φάσεις τείνουν να μαλακώνουν την εξίσωση κατάστασης. Είναι πιθανό το εσωτερικό των αστέρων νετρονίων να είναι τελικά κυρίως ύλη νετρονίων και πρωτονίων σε υπερπυρηνικές πυκνότητες, χωρίς μετάβαση φάσης προς ύλη ελεύθερων κουάρκ. Ή είναι πιθανό να υπάρχει ύλη κουάρκ, αλλά σε πιο άκαμπτη φάση από ό,τι προβλέπουν τα απλά μοντέλα. Η επίλυση αυτής της αμφισημίας θα απαιτήσει δεκάδες επιπλέον συγχωνεύσεις ανιχνευμένες από τους παρεμβολόμετρους βαρυτικών κυμάτων επόμενης γενιάς, το Einstein Telescope στην Ευρώπη και το Cosmic Explorer στις Ηνωμένες Πολιτείες, που έχουν σχεδιαστεί ώστε να είναι 10 έως 100 φορές πιο ευαίσθητα από το τρέχον λίγκο. Αστέρες Quark. Υπαρχαίει το επόμενο στάδιο. Η φυσική των αστέρων νετρονίων έχει ένα στάδιο πέρα από το οποίο η μετοικασία γίνεται θεωρητικά συνεπής, αλλά παρατηρησιακά μη επιβεβαιωμένη. Η πιθανότητα ύπαρξης συμπαγών αντικειμένων που αποτελούνται όχι από νετρόνια, αλλά από ελεύθερα, αποσυμπλεκόμενα κουάρκ. Εάν η πυκνότητα στον πυρήνα ενός μαζικού αστέρα νετρονίων υπερβεί ένα κρίσιμο όριο, η θεωρία προβλέπει ότι τα νετρόνια θα πρέπει να διαλυθούν στα συστατικά τους κουάρκ, παράγοντας μια φάση ύλης κουάρκ που θα μπορούσε να είναι η πιο σταθερή κατάσταση της ύλης σε αυτές τις πυκνότητες. Η πιο συναρπαστική δυνατότητα προταθήσα αρχικά από τον φυσικό Edward Witten το 1984 είναι η λεγόμενη υπόθεση της ξένης ύλης, ότι η ύλη που αποτελείται από κουάρκου, D και S σε ίσες αναλογίες ονομάζεται ξένη ύλη, θα μπορούσε να είναι η κατάσταση χαμηλότερης ενέργειας της ύλης γενικά, πιο σταθερή ακόμη και από τον κοινό σίδηρο. Εάν αυτό ήταν σωστό, θα είχε εξαιρετικές κοσμικές συνέπειες. Οποιοδήποτε κομμάτι κοινής ύλης που ερχόταν σε επαφή με ξένη ύλη θα μπορούσε να μετατραπεί σε ξένη ύλη καταλυτικά. Μια διαδικασία που θα εξαπλωνόταν μέσω της ύλης με ταχύτητες κοντά σε εκείνες του φωτός. Μια σφαίρα ξένης ύλης στο μέγεθος ενός ατόμου, η λεγόμενη Strangelet, θα μπορούσε κατά αρχήν να μετατρέψει ολόκληρη τη Γη σε ξένη ύλη σε ένα κλάσμα του δευτερολέπτου. Το σενάριο αυτό, γνωστό ως η αποκάλυψη της ξένης ύλης, αντιμετωπίστηκε σοβαρά στις αρχές της δεκαετίας του 2000 ώστε η Επιτροπή Ασφαλείας του CERN να αξιολογήσει αν οι συγκρούσεις στον επιταχυντή LHC θα μπορούσαν να παράγουν strangelets. Το συμπέρασμα ήταν ότι ακόμη και αν η ξένη ύλη είναι η πιο σταθερή κατάσταση, η παραγωγή strangelets σε επιταχυντές είναι τόσο απίθανη και ο ρυθμός μετατροπής τόσο αργός που δεν αποτελεί κανέναν κίνδυνο. Οι ακτίνες κοσμικής ενέργειας υψηλής ενέργειας, πολύ πιο ενεργητικές από οποιονδήποτε επίγειο επιταχυντή, βομβαρδίζουν τη σελήνη και άλλα αντικείμενα του ηλιακού συστήματος για δισεκατομμύρια χρόνια, χωρίς να παρατηρηθεί καμία μετατροπή. Εάν η ξένη ύλη ήταν τόσο καταλυτικά επιθετική, όπως υποδηλώνει το πιο απαισιόδοξο σενάριο, θα είχε ήδη συμβεί. Αλλά εάν η ξένη ύλη υπάρχει και είναι σταθερή, θα μπορούσαν να υπάρχουν συμπαγή αντικείμενα που αποτελούνται από αυτήν. Αστέρες ξένων κουάρκ. Ένας αστέρας ξένων κουάρκ θα είχε παρατηρησιακά χαρακτηριστικά ελαφρώς διαφορετικά από αυτά ενός συμβατικού αστέρα νετρονίων. Μικρότερη ακτίνα για την ίδια μάζα, επιφάνεια από σύνθεση ξένων κουάρκ αντί για φλοιό νετρονίων και απουσία του στερεού φλοιού που προκαλεί τα γκλίτσεις στους παλμούς. Ορισμένοι ερευνητές έχουν προτείνει ότι ορισμένοι παλμοί με ιδιότητες δύσκολα εξηγήσιμες, με το μοντέλο συμβατικού αστέρα νετρονίων, θα μπορούσαν να είναι αστέρες κουάρκ. Η συζήτηση συνεχίζεται και η οριστική επίλυση θα απαιτήσει μετρήσεις ακτινών με αρκετή ακρίβεια για να διακρίνουν τις προβλέψεις των μοντέλων αστέρων νετρονίων από εκείνες των μοντέλων αστέρων κουάρκ για την ίδια τιμή μάζας. Μια εργασία που η αποστολή NICER και οι μελλοντικές αποστολές ακτίνων Χ αρχίζουν να αντιμετωπίζουν. Το όριο με το χάσμα. Μαύρες τρύπες χαμηλής μάζας. Υπάρχει ένα όριο στη φυσική των συμπαγών αντικειμένων που είναι ταυτόχρονα τέλεια ορισμένο θεωρητικά και εξαιρετικά ασαφές στην πράξη. Το όριο μεταξύ των πιο μαζικών αστέρων νετρονίων και των λιγότερο μαζικών μαύρων τρυπών. Η θεωρία προβλέπει ότι υπάρχει μέγιστη μάζα για έναν αστέρα νετρονίων. Το όριο Tolman-Oppenheimer-Volkoff, πάνω από το οποίο καμία πίεση εκφυλισμού δεν μπορεί να αντισταθεί στη βαρύτητα και το αντικείμενο πρέπει να καταρρεύσει σε μια μαύρη τρύπα. Αλλά η ακριβής τιμή αυτού του ορίου εξαρτάται από την εξίσωση κατάστασης της ύλης υπερπυκνότητας, την οποία, όπως έχουμε δει, δεν γνωρίζουμε με επαρκή ακρίβεια. Οι παρατηρήσεις υποδηλώνουν ότι το όριο βρίσκεται κάπου μεταξύ 2 και 3 ηλιακών μαζών. Οι πιο μαζικοί γνωστοί αστέρες νετρονίων, όπως ο PESR-J0, 952-0607-2,35 ηλιακές μάζες, πλησιάζουν αυτό το όριο. Οι λιγότερο μαζικές γνωστές μαύρες τρύπες, που τυπικά σχηματίζονται σε διαδικά συστήματα ακτίνων Χ, τείνουν να έχουν μάζες από 5 έως 10 ηλιακές μάζες, αφήνοντας ένα κενό περίπου 2 έως 5 ηλιακών μαζών μεταξύ των πιο μαζικών συμπαγών αντικειμένων και των λιγότερο μαζικών μαύρων τρυπών. Αυτό το κενό υπήρξε για μεγάλο χρονικό διάστημα μυστήριο. Είναι μια πραγματική απουσία αντικειμένων σε αυτό το εύρος μάζας ή είναι ένα τεχνούργημα των παρατηρησιακών μεροληψιών? Το γεγονός GW190814, ανιχνευμένο από τα LIGO και Virgo τον Αύγουστο του 2019, ανέδειξε το βάθος αυτής της αβεβαιότητας. Το σήμα βαρυτικών κυμάτων ερμηνεύτηκε ως συγχώνευση μιας μαύρης τρύπας 23 ηλιακών μαζών με ένα αντικείμενο 2,6 ηλιακών μαζών. Αυτό το αντικείμενο των 2,6 ηλιακών μαζών βρίσκεται στο κενό. Είναι πολύ μαζικό για να είναι ο πιο μαζικός γνωστός αστέρας νετρονίων, αλλά πολύ ελαφρύ για τις τυπικές μαύρες τρύπες. Ήταν ένας εξαιρετικά μαζικός αστέρας νετρονίων. Ήταν μια μαύρη τρύπα χαμηλής μάζας. Η απάντηση θα καθόριζε αν οι αστέρες νετρονίων μπορούν να φτάσουν σε μάζες 2,6 ηλιακών μαζών, περιορίζοντας έντονα την εξίσωση κατάστασης, ή αν οι μαύρες τρύπες μπορούν να σχηματιστούν με τόσο χαμηλές μάζες, υπονοώντας διαφορετικό μηχανισμό σχηματισμού από την κανονική κατάρρευση αστέρων. Το όριο μεταξύ των πιο πυκνών αντικειμένων και των μαύρων τρυπών δεν είναι μόνο πρόβλημα ταξινομικής κατάταξης. Είναι το όριο όπου η γνωστή φυσική φτάνει τα όρια εγκυρότητάς της. Ένας αστέρας νετρονίων είναι ένα εξαιρετικά ακραίο αντικείμενο, αλλά παραμένει αντικείμενο με επιφάνεια, με ύλη που μπορεί να μελετηθεί μέσω της ακτινοβολίας του, με ιδιότητες που μπορούν να συγκριθούν με επαληθεύσιμα φυσικά μοντέλα στο εργαστήριο. Μια μαύρη τρύπα είναι κάτι ποιοτικά διαφορετικό. Δεν έχει επιφάνεια με την κανονική έννοια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία από το εσωτερικό της και η ιδιομορφία στο κέντρο της είναι το σημείο όπου οι εξισώσεις της γενικής σχετικότητας πάβουν να ισχύουν και θα ήταν απαραίτητη μια θεωρία κβαντικής βαρύτητας, η οποία ακόμα δεν υπάρχει. Ο αστέρας νετρονίων βρίσκεται στην πλευρά αυτού του χάσματος. Η μαύρη τρύπα βρίσκεται στην άλλη πλευρά. Και το όριο μεταξύ τους είναι ένα από τα πιο συναρπαστικά μέρη της θεωρητικής και παρατηρησιακής φυσικής. Τα διαθέσιμα παρατηρησιακά εργαλεία για τη μελέτη αυτού του ορίου είναι πολυάριθμα και συμπληρωματικά. Οι ανιχνευτές βαρυτικών κυμάτων παρέχουν την πιο άμεση μέτρηση μάζας τη στιγμή της συγχώνευσης. Ανεξάρτητα από το αν το αντικείμενο εκπέμπει φως ή όχι, τα τηλεσκόπια ακτίνων Χ επιτρέπουν τη μελέτη των διαδικών συστημάτων όπου ένας αστέρας νετρονίων ή μια μαύρη τρύπα απορροφά ύλη από έναν αστρικό σύντροφο. Με διαφορές στο φάσμα που καταρχήν επιτρέπουν τη διάκριση μεταξύ των δύο τύπων συμπαγών αντικειμένων. Τα ραδιοτηλεσκόπια επιτρέπουν την ανίχνευση και ακριβή μέτρηση των παλμών όταν η γεωμετρία του συστήματος ευνοεί την ανίχνευση των ραδιοσημάτων. Και το δίκτυο ραδιοτηλεσκοπίων του Event Horizon Telescope, που το 2019 κατέγραψε την πρώτη άμεση εικόνα της σκιάς της υπερμεγέθους μαύρης τρύπας M87, επεκτείνεται με τη μακροπρόθεσμη φιλοδοξία να επιλύσει την εσωτερική περιοχή των συμπαγών αντικειμένων αστρικής μάζας στον γαλαξία μας. Στο μέλλον, το όριο μεταξύ αστέρων νετρονίων και μαύρων τρυπών θα πάψει να είναι στατιστική εκτίμηση και θα μετατραπεί σε άμεση εικόνα. GPMJ1839-10, το αντικείμενο που αντιστεκετάει στις κατηγορίες. Το 2022, οι αστρονόμοι που εργάζονταν με τον Murchison Whitefield Array στην Αυστραλία ανακοίνωσαν την ανακάλυψη μιας ραδιοπηγής που εξέπεμπε παλμούς κάθε 22 λεπτά με σταθερότητα και κανονικότητα που δεν τέριαζαν σε καμία γνωστή κατηγορία αστρονομικών αντικειμένων. Η πηγή, ονομαζόμενη GPMJ1839-10, εξέπεμπε αυτό το σήμα τουλάχιστον από το 1988, όταν εμφανιζόταν σε αρχαιακά δεδομένα ραδιοτηλεσκοπίων που κανείς δεν είχε εξετάσει για σήματα τόσο μεγάλου περίοδου. 3,5 δεκαετίες τακτικής εκπομπής, με περίοδο 22 λεπτών, χωρίς καμία προηγούμενη ανίχνευση, επειδή κανένα σύστημα αναζήτησης δεν ήταν σχεδιασμένο για τόσο μεγάλες περιόδους. Το πρόβλημα με τον GPMJ1839-10 είναι ότι μια περίοδος 22 λεπτών είναι ασύμβατη με τα πρότυπα μοντέλα για το τι μπορεί να είναι ένας αστέρας νετρονίων που εκπέμπει ραδιοκύματα. Οι παλμοί εκπέμπουν ραδιοκύματα επειδή η γρήγορη περιστροφή του αστέρα, σε συνδυασμό με το έντονο μαγνητικό του πεδίο, δημιουργεί τις συνθήκες για επιτάχυνση σωματιδίων και εκπομπή συνεκτικής ακτινοβολίας στον κούκκι στους μαγνητικούς πόλους. Αλλά υπάρχει μία γραμμή. Γραμμή θανάτου. Ένα όριο στο διάγραμμα περίοδος έναντι παράγωγου περιόδου, πέρα από το οποίο αναμενόταν ότι κανένας παλμός δεν θα μπορούσε να διατηρήσει την εκπομπή ραδιοκυμάτων. Η περιστροφή είναι πολύ αργή για να διατηρηθεί η απαιτούμενη τάση για την επιτάχυνση σωματιδίων. Ο GPMJ1839-10, με την περίοδο του 22 λεπτών, βρίσκεται πολύ βαθιά πέρα από αυτή τη γραμμή θανάτου. Δεν θα έπρεπε να εκπέμπει ραδιοκύματα. Και όμως εκπέμπει. οι προτινόμενες υποθέσεις για την εξήγηση του GPA-MJ 1839-10 περιλαμβάνουν έναν αστέρα νετρονίων με εξαιρετικά έντονο μαγνητικό πεδίο, της τάξης 10 στην 15η Γκάους, έναν μαγνητάρ που περιστρέφεται εξαιρετικά αργά, του οποίου το έντονο μαγνητικό πεδίο θα μπορούσε να διατηρήσει την εκπομπή ραδιοκυμάτων ακόμη και σε τόσο μεγάλες περιόδους. Μια άλλη υπόθεση προτείνει ότι πρόκειται για έναν λευκό νάνο με πολύ ισχυρό μαγνητικό πεδίο, ένα είδος αντικειμένου που μπορεί να εκπέμπει ραδιοκύματα υπό ορισμένες συνθήκες και που έχει φυσικά μεγαλύτερες περιόδους περιστροφής από τους αστέρες νετρονίων. Μια τρίτη, πιο οικαστική υπόθεση, περιλαμβάνει ένα διαδικό σύστημα όπου η εκπομπή ραδιοκυμάτων σχετίζεται περισσότερο με την αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο αντικειμένων παρά με την περιστροφή ενός μόνο. Αυτό που καθιστά τον GPMJ 1839-10 ιδιαίτερα σημαντικό δεν είναι μόνο το ατομικό του μυστήριο. Είναι ότι η ανακάλυψή του αποκάλυψε ότι υπάρχει ένας πληθυσμός αντικειμένων με μεγάλες περιόδους που η ραδιοαστρονομία αγνοούσε συστηματικά επειδή τα συστήματα αναζήτησης δεν ήταν σχεδιασμένα για να τα ανιχνεύουν. Το 2023 ανακοινώθηκε ένα δεύτερο παρόμοιο αντικείμενο, ο GPMJ 09-01-4-046 με περίοδο 8 δευτερολέπτων. Το 2024 ένας τρίτος υποψήφιος. Κάθε νέα ανακάλυψη υποδηλώνει ότι αυτά τα αντικείμενα είναι πιο συνηθισμένα από ό,τι πιστευόταν και ότι η ιστορία της αστροφυσικής των αστέρων νετρονίων είναι μακριά από το να είναι πλήρης. Το σύμπαν συνεχίζει να αποκαλύπτει ότι οι κατηγορίες που δημιουργούμε για να οργανώσουμε την κατανόησή μας είναι πάντα προσωρινές, πάντα επιρρεπείς στο να σπάσουν από ένα αντικείμενο που δεν ψάχναμε. Βαρυτήκα κύματα και το μελόν. Αυτά που ακόμη δεν γνωρίζουμε. Η ανίχνευση βαρυτικών κυμάτων το 2015 άνοιξε ένα νέο παράθυρο για την παρατήρηση του σύμπαντος και οι αστέρες νετρονίων έχουν αποδειχθεί ότι είναι μερικά από τα αντικείμενα πλουσιότερα σε πληροφορία που αυτό το παράθυρο μπορεί να αποκαλύψει. Η πρώτη ανίχνευση βαρυτικών κυμάτων από τη συγχώνευση δύο αστέρων νετρονίων το 2017 και οι δεκάδες υποψήφιες ανιχνεύσεις στους επόμενους παρατηρησιακούς κύκλους των Λίγκο και Βίργκο έχουν ήδη δημιουργήσει σημαντικούς περιορισμούς στην εξίσωση κατάστασης της πυκνής ύλης. Αλλά το μέλλον της αστρονομίας βαρυτικών κυμάτων των αστέρων νετρονίων είναι ακόμη πιο φιλόδοξο. Το Einstein Telescope, που βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε προχωρημένο στάδιο σχεδιασμού, με την κατασκευή να προβλέπεται να ξεκινήσει στα μέσα της δεκαετίας του 2020 και τις πρώτες επιστημονικές παρατηρήσεις στα τέλη της δεκαετίας του 2030, θα είναι μια υπόγεια εγκατάσταση σε τριγωνική μορφή με βραχίονες 10 χιλιόμετρων αντί για τα 4 χιλιόμετρα του Λιγκό. Η ευαισθησία του θα είναι από 10 έως 100 φορές μεγαλύτερη από αυτή των τρεχόντων ανιχνευτών, επιτρέποντάς του να ανιχνεύει συγχωνεύσεις αστέρων νετρονίων σε αποστάσεις δισεκατομμυρίων ετών φωτός αντί για εκατοντάδες εκατομμύρια έτη φωτός προς βάσιμα στο Λιγκό. Ο αριθμός των ανιχνευμένων συγχωνεύσεων ανά έτος θα μπορούσε να αυξηθεί από δεκάδες σε χιλιάδες, παρέχοντας στατιστικά στοιχεία που θα μεταμορφώσουν την ακρίβεια των περιορισμών στην εξίσωση κατάστασης. Η ανίχνευση βαρυτικών κυμάτων από συνεχείς πηγές αποτελεί επίσης έναν στόχο του μέλλοντος. Ένας αστέρας νετρονίων που περιστρέφεται με τρόπο όχι απόλυτα αξονικά συμμετρικό, με μια προεξοχή ή παραμόρφωση στη μορφή του, θα εκπέμπει συνεχώς βαρυτικά κύματα σε συχνότητα ίση με το διπλάσιο της συχνότητας περιστροφής του. Το πλάτος αυτών των κυμάτων εξαρτάται από το πόσο παραμορφωμένος είναι ο αστέρας και η μέγιστη δυνατή παραμόρφωση εξαρτάται από τη σκληρότητα του στερεού φλοιού. Εάν ο φλοιός είναι αρκετά σκληρός, η παραμόρφωση θα μπορούσε να ανιχνευθεί από τους ανιχνευτές επόμενης γενιάς. Η ανίχνευση συνεχών βαρυτικών κυμάτων από έναν αστέρα νετρονίων θα παρήχε άμεσες πληροφορίες για τις ελαστικές ιδιότητες του φλοιού. συμπληρώνοντας τις πληροφορίες για το βαθύ εσωτερικό που λαμβάνονται από τις συγχωνεύσεις. Το πρόγραμμα χρονομέτρησης πινάκων παλμών, που χρησιμοποιεί δίκτυα χιλιοστών παλμών ως κατανεμημένους ανιχνευτές βαρυτικών κυμάτων πολύ χαμηλής συχνότητας, παρήχε το 2023 την πρώτη στατιστικά σημαντική απόδειξη ενός υποβάθρου βαρυτικών κυμάτων προερχόμενου από διαδικά συστήματα υπερμαζικών μαύρων τρυπών στο μακρινό σύμπαν. Αυτό το αποτέλεσμα, ανακοινωμένο ταυτόχρονα από 4 ανεξάρτητες συνεργασίες, σηματοδοτεί την έναρξη της αστρονομίας βαρυτικών κυμάτων nanohertz. Ένα εντελώς νέο παράθυρο που συμπληρώνει εκείνο του LIGO και θα γίνει ισχυρότερο με το χρόνο, καθώς θα προσθεθούν νέοι παλμοί στο σύνολο και οι παρατηρήσεις θα συσσωρευτούν για δεκαετίες. Πέρα από τα βαρυτικά κύματα, το μέλλον της φυσικής των αστέρων νετρονίων περιλαμβάνει τηλεσκόπια ακτίνων Χ επόμενης γενιάς. Ειδικά το κινεζοευρωπαϊκό IAE, η ETSEX TAPI και το προτινόμενο Estrobe X στις Ηνωμένες Πολιτείες, που θα πραγματοποιούν μετρήσεις καμπυλών φωτός από θερμές κοιλίδες με ευαισθησία που θα ξεπεράσει κατά ένα τάξη μεγέθους το NICER, μειώνοντας τις αβεβαιότητες στις ακτίνες των αστέρων νετρονίων σε επίπεδο δεκάδων μέτρων αντί για χιλιόμετρα. Σε αυτό το επίπεδο ακρίβειας, η διάκριση μεταξύ διαφορετικών εξισώσεων κατάστασης θα είναι αποφασιστική για τα περισσότερα υπάρχοντα μοντέλα. Πιο παραξενόη από ό,τι πότε φανταστήκαμε. Έχουμε διανύσει πολύ δρόμο από την πρώτη περιγραφή του τι είναι ένας αστέρας νετρονίων μέχρι τα πιο πρόσφατα μυστήρια των αντικειμένων με μεγάλες περιόδους και των υποβάθρων βαρυτικών κυμάτων. Σε κάθε στάδιο της πορείας διαπιστώσαμε ότι η πραγματικότητα αυτών των αντικειμένων υπερβαίνει σε παραξενιά και πλούτο κάθε προηγούμενη προσδοκία. Είναι καιρός να αναρωτηθούμε γιατί και να προσπαθήσουμε να διατυπώσουμε τι μας λέει η φυσική των αστέρων νετρονίων για το σύμπαν και τα όρια της γνώσης μας. Ο πρώτος λόγος για τον οποίο οι αστέρες νετρονίων είναι πιο παράξενοι από ό,τι ποτέ φανταστήκαμε είναι ότι αποτελούν συγκεντρώσεις. Σε ένα μοναδικό αντικείμενο στο μέγεθος μιας πόλης συγκεντρώνονται η γενική σχετικότητα που περιγράφει την καμπυλότητα του χωροχρόνου υπό την επίδραση της βαρύτητας και που χωρίς τις σχετικιστικές διορθώσεις δεν μπορεί καν να προβλέψει τη σωστή περίοδο ενός παλμού, η κβαντική μηχανική που κυβερνά τη συμπεριφορά των ηλεκτρονίων και των νετρονίων στον φλοιό και παράγει την πίεση εκφυλισμού που εμποδίζει την κατάρρευση, η πυρηνική φυσική που καθορίζει τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των νουκλεονίων στον πυρήνα και που πρέπει να εξτραπολείται σε πυκνότητες όπου ποτέ δεν έχει επαληθευτεί άμεσα και η φυσική σωματιδίων, ειδικά η κβαντική χρωμοδυναμική που θα μπορούσε να είναι σημαντική στον πιο βαθύ πυρήνα εάν τα κουάρκ αποσυμπεθούν. Κανένα άλλο αντικείμενο στο σύμπαν δεν συνδυάζει όλα αυτά τα φυσικά καθεστώτα σε τόσο μικρό χώρο. Οι αστέρες νετρονίων είναι εργαστήρια της ενοποιημένης φυσικής που κανένας επιταχυντής σωματιδίων δεν θα μπορούσε να αναπαράγει. Ο δεύτερος λόγος είναι η ταχύτητα με την οποία συνεχίζουμε να ανακαλύπτουμε νέα φαινόμενα. Οι παλμοί ανακαλύφθηκαν το 1967. Οι μαγνητάρ δεν αναγνωρίστηκαν μέχρι τη δεκαετία του 1990. Οι FRBS δεν ανακαλύφθηκαν παρά το 2007. Τα αντικείμενα με μεγάλες περιόδους δεν ανιχνεύτηκαν μέχρι το 2022. Κάθε μία από αυτές τις κατηγορίες απαιτούσε διαφορετική τεχνική παρατήρησης, διαφορετικό σχεδιασμό τηλεσκοπίου ή ανάλυση δεδομένων και σε ορισμένες περιπτώσεις μια προηγούμενη θεωρητική ιδέα που επέτρεψε την αναζήτηση στο σωστό μέρος. Αυτό που μας λέει είναι ότι η φαινομενολογία των αστέρων νετρονίων είναι σημαντικά πιο πλούσια από ό,τι οποιοδήποτε πλήρως ανεπτυγμένο θεωρητικό μοντέλο μπορεί να συλλάβει και ότι οι μελλοντικές ανακαλύψεις θα συνεχίσουν να εκπλήσουν όσους εργάζονται σε αυτόν τον τομέα. Ο τρίτος λόγος είναι η σύνδεση με το καθολικό. Οι αστέρες νετρονίων παράγουν τα βαριά στοιχεία που συνθέτουν την ύλη από την οποία είμαστε φτιαγμένοι. παράγουν τα πιο έντονα μαγνητικά πεδία του σύμπαντος. Επιταχύνουν σωματίδια σε ενέργειες που κανένας ανθρώπινος επιταχυντής δεν μπορεί να φτάσει. Διαταράσσουν το χωροχρόνο με κύματα που μπορούν να ανιχνευθούν σε απόσταση δισεκατομμυρίων ετών φωτός. Είναι τοπικά αντικείμενα με την έννοια ότι βρίσκονται εντός του γαλαξία μας, προσβάσιμα σε λεπτομερή παρατήρηση, και ταυτόχρονα είναι καθολικά αντικείμενα με την έννοια ότι οι διεργασίες που συμβαίνουν σε αυτά έχουν κοσμικές συνέπειες που επηρεάζουν τη χημική σύνθεση ολόκληρου του σύμπαντος. Ο τέταρτος λόγος είναι ο πιο δύσκολος να διατυπωθεί, αλλά ίσως ο πιο σημαντικός να κατανοηθεί. Οι αστέρες νετρονίων μας θυμίζουν ότι η φύση δεν είναι υποχρεωμένη να σέβεται τις διαισθήσεις μας. Όταν οι φυσικοί παρήγαγαν τις εξισώσεις της γενικής σχετικότητας το 1915, η λύση του Schwarzschild που προβλέπει τις μαύρες τρύπες θεωρήθηκε για δεκαετίες ως μια μαθηματική περιέργεια χωρίς φυσικό αντίκρισμα. Όταν η κβαντική μηχανική προέβλεψε την πίεση εκφυλισμού των ηλεκτρονίων τη δεκαετία του 1920, η ιδέα ότι αυτή η πίεση θα μπορούσε να στηρίξει ένα αντικείμενο στο μέγεθος της Γης με τη μάζα του ήλιου φαινόταν επιστημονική φαντασία. Όταν οι Duncan και Thompson πρότειναν τους μαγνητάρ το 1992, τα μαγνητικά πεδία 10 στην 15η Gauss ήταν τόσο διαφορετικά από οποιοδήποτε πεδίο παράγεται σε εργαστήριο, ώστε η αξιοπιστία της πρότασης εξαρτιόταν εξ ολοκλήρου από τη σταθερότητα του θεωρητικού επιχειρήματος. Σε κάθε περίπτωση, η φύση αποδείχθηκε ότι έκανε ακριβώς αυτό που προέβλεπε η φυσική, ακόμη και όταν αυτές οι προβλέψεις φαινόντουσαν αδύνατες από την καθημερινή εμπειρία. Αυτή είναι στην ουσία η μεγαλύτερη ιστορία που έχουν να πούν οι αστέρες νετρονίων. Δεν είναι η ιστορία των ακραίων αντικειμένων σε μια απομακρυσμένη γωνιά του σύμπαντος. Είναι η ιστορία της φυσικής ως επιχείρηση κατανόησης. Η ιστορία του πώς η αυστηρή σκέψη, σε συνδυασμό με προσεκτική παρατήρηση, μπορεί να αποκαλύψει πραγματικότητες που καμία διέστηση δεν θα μπορούσε να φτάσει από μόνη της. Κάθε νέα ιδιότητα των αστέρων νετρονίων που έχει προβλεφθεί και στη συνέχεια επιβεβαιωθεί παρατηρησιακά, αποτελεί επικύρωση ότι οι εξισώσεις που χρησιμοποιούμε, παράγωγες σε εργαστήρια σε θερμοκρασίες λίγων εκατοντάδων βαθμών και μαγνητικά πεδία μερικών τεσλά, παραμένουν έγκυρες σε συνθήκες που διαφέρουν κατά δεκάδες τάξεις μεγέθους. Αυτό δεν ήταν προφανές. Το ότι ισχύει είναι μία από τις πιο εξαιρετικές παρατηρήσεις της σύγχρονης επιστήμης. Αλλά η ιστορία δεν έχει τελειώσει. Η εξίσωση κατάστασης της ύλης υπερπυκνότητας παραμένει ακριβώς άγνωστη. Ο ακριβής μηχανισμός των FRBS παραμένει αβέβαιος. Η φύση των αντικειμένων με μεγάλες περιόδους είναι ενεργό μυστήριο. Η πιθανότητα ύλης κουάρκ στους πυρήνες των πιο μαζικών αστέρων νετρονίων παραμένει ανοιχτό ερώτημα. Και κάπου στον ουρανό, σε κάποιο τηλεσκόπιο που δεν έχει ακόμη κατασκευαστεί ή σε κάποιο αρχείο δεδομένων που δεν έχει ακόμη αναλυθεί με τα κατάλληλα εργαλεία, υπάρχει ένας αστέρας νετρονίων που πρόκειται να αποκαλύψει κάτι που κανείς δεν περίμενε. Κάτι που θα απαιτήσει αναθεωρήσεις στα μοντέλα, κλήσεις σε συναδέλφους, αναθεωρήσεις δεδομένων. Κάτι που, όταν κατανοηθεί πλήρως, θα διευρύνει ξανά την αντίληψή μας για το τι επιτρέπει το σύμπαν. Το 1967, η Jocelyn Bell έβλεπε στα ραδιοδεδομένα της ένα σήμα που παλμοδοτούσε κάθε λίγο περισσότερο από ένα δευτερόλεπτο και που δεν είχε όνομα επειδή το αντικείμενο που το παρήγαγε ήταν άγνωστο. Σήμερα, πάνω από μισό αιώνα αργότερα, γνωρίζουμε ότι το σήμα προερχόταν από έναν περιστρεφόμενο αστέρα νετρονίων, ένα αντικείμενο με πυκνότητα συγκρίσιμη με εκείνη του ατομικού πυρήνα, με μαγνητικό πεδίο δισεκατομμυρίων Gauss, με υπερρευστό εσωτερικό νετρονίων και στερεό κρυσταλλικό φλοιό, πιο άκαμπτο από τον πιο σκληρό χάλιβα που έχουμε κατασκευάσει. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν χιλιάδες παρόμοια αντικείμενα στον γαλαξία, ότι μερικά περιστρέφονται 600 φορές ανά δευτερόλεπτο, ότι άλλα έχουν μαγνητικά πεδία που πολλώνουν το κενό της κβαντικής μηχανικής, ότι όταν δύο από αυτά συγκρούονται, παράγουν τον χρυσό του σύμπαντος. Αυτή είναι η απόσταση που έχει διανύσει η επιστήμη από εκείνο το πρώτο μυστηριώδες σήμα. Και παρόλα αυτά, με κάθε χρόνο που περνά, το σύμπαν μας υπενθυμίζει ότι υπάρχει περισσότερα να ανακαλύψουμε. Οι αστέρες νετρονίων είναι πιο παράξενοι από ό,τι ποτέ φανταστήκαμε. Και θα γίνουν ακόμη πιο παράξενοι από ό,τι φανταζόμαστε σήμερα.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Η Lunatics, η κορυφαία ελληνική Pink Floyd Tribute Band, μετά από συνεχόμενες sold-out εμφανίσεις, επιστρέφει το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας για ένα καθηλωτικό οπτικο-ακουστικό σόου που δεν πρέπει να χάσετε. Lunatics, the Greek Pink Floyd Tribute Band. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Ξέρεις τι σου παίρνουν τα ναρκωτικά? Σου παίρνουν το χρόνο σου. Λίγο-λίγο, μέρα με τη μέρα. Χρόνο από ανθρώπους, από στιγμές, από εσένα. Και μετά,

0: και μετά τα ναρκωτικά σου παίρνουν τους ανθρώπους σου. Χάνεις την επαφή σου. Η σιωπή μεγαλώνει.
1: Δεν μπορώ μόνος μου.
2: Δεν είμαι καλά.
1: Χρειάζομαι βοήθεια.
0: Αν μπορούσες να δεις καθαρά τι είναι η εξάρτηση από τα ναρκωτικά, θα έβλεπες χρόνο που χάνεται, σιωπή, απομόνωση. Αλλά θα έβλεπες και ότι έχεις επιλογές. Μίλησε, ζήτησε βοήθεια.
3: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
4: Όχι άλλο κάρβουνο.
5: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
6: Η κόρη μου δύο διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε μηχάδικο και δεν προλαβαίνει.
7: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
8: Η Κιμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
9: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
10: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
11: Ή θα μου δώσετε τον Νόμπελ Ειρήνης ή θα σας βάλω μπουρλότο.
4: Όχι άλλο καρβουνό.
12: Περιοδεία σε όλη την Ελλάδα.
13: Φτάνει να βλέπουμε τα πράγματα επιφανειακά. Δεν πρέπει να ερευνούμε σε βάθος. Προστατεύοντας την καρέτα καρέτα, τη μονάχους μονάχους και δεκάδες άλλους θαλάσσιους οργανισμούς, τις παραλίες, προωθώντας τη βιώσιμη ανάπτυξη, δεν συμβάλλουμε έτσι στην ισορροπία του ανθρώπου με τη φύση. Με τη βοήθεια όλων, το παράδειγμά μας γίνεται σημείο αναφοράς σε όλη τη Μεσόγειο. Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου. Γιατί η προστασία της Μεσογείου είναι υπόθεση όλων μας.
14: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
15: Για διαδρομές με υγεία και ασφάλεια, μην οδηγείτε στη Λέα. Σκέψου, η Λέα μπορεί να σώσει και τη δική σου ζωή.
16: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
17: Κύριε καθηγητά, είναι μεγάλη χαρά και τιμή που τα λέμε και από κοντά. Σε μια κοινωνία που οδηγείται σε δυστοπία, πρέπει να αντισταθούμε. Ξεκινώ με τα λόγια σας. Πώς αντιστεκόμαστε σήμερα?
18: Νομίζω ότι ο καθένας προσπαθεί να αντισταθεί όπως μπορεί. Προσπαθεί να περισσώσει ό,τι θεωρεί ότι έχει αξία. Δυστυχώς λίγα πράγματα φαίνεται πλέον να έχουν αξία, γιατί τα περισσότερα έχουν χαθεί σε ένα δέδαλο ανηθικότητα.

0: Μακάρι να ήταν οξύς. Πολλές φορές νομίζω ότι το πρόβλημα είναι ότι έχει αυλυνθεί. Έχει αυλυνθεί η αίσθηση της απάντησης στο τι μας προκαλεί και ο χρόνος αυλύνεται, ο χρόνος χάνεται. Χάνουμε μαζί και τη ζωή μας μέσα σε αυτή την αύλυνση και αυτή την έλλειψη ουσίας και βάρους στα πεπραγμένα της ζωής μας και στα πεπραγμένα της κοινωνίας μας.
1: Ως γιατρός, θεραπεύεται τη ζωή και την εξυμνείται συνάμα με τη λογοτεχνία και την ποίηση.
0: Η ιατρική έχει στόχο την υγεία με όλες τις διαστάσεις και αυτό είναι κάτι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί. Είναι ένας συνεχής αγώνας, ένας συνεχής πόνος ουσιαστικά για να μειωθεί ο πόνος των άλλων. Η λογοτεχνία είναι και αυτή μία μέθοδος που προσπαθεί να πετύχει μία μορφή υγείας και μία μορφή ανύψωσης του ανθρώπου και να δώσει ίσως μία διαφορετική διάσταση στη ζωή μας, μία διέξοδο, όταν υπάρχουν ειδικά διέξοδα, ακόμα περισσότερο.
1: Την εποχή του κορονοϊού είχατε πρωταγωνιστικό ρόλο στην ενημέρωση. Από τότε μέχρι σήμερα θα αλλάζατε κάτι σε αυτά που υποστηρίζατε?
0: Είμαι βέβαιος ότι πολλά από αυτά που σκεφτόμουν, υπέθετα ή υποστήριζα μπορεί να ήταν λάθος. Η επιστήμη είναι μια διαδικασία συνεχούς αναθεώρησης με νέα δεδομένα. Προσωπικά δημοσίευσα κάπου 100 δημοσίευσεις σε επιστημονικά περιοδικά πάνω στον κορονοϊό. Είμαι βέβαιος ότι πολλά από τα πράγματα που δημοσιεύτηκαν σύν τον χρόνο αλλάξανε, βελτιωθήκανε, τα κατανοήσαμε καλύτερα. Ακόμα και σήμερα υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν έχουμε κατανοήσει πλήρως. Σημασία έχει η επιστήμη να είναι ανοιχτή στην αυτοανείχνευση της ακρίβειάς της ή της έλλειψης ακρίβειας και να μπορούμε να είμαστε συνεπείς και με τον εαυτό μας αλλά και με τους άλλους, πόσο μάλλον όχι μόνο με τους άλλους επιστήμονες αλλά και τους πολίτες που προσπαθούμε να ενημερώσουμε για πράγματα που αφορούν την υγεία τους.
1: Σχετικά με την ιατρική επιστήμη, 5 χρόνια μετά και τα αποτελέσματα που έχουν, τα συμπεράσματα που έχουν εξαχθεί, είστε πιο αισιόδοξος?
0: Μερικές μέρες είμαι αισιόδοξος, αλλά άλλες όχι. Ο λόγος είναι ότι δυστυχώς με τα τεράστια λάθη που γίνανε τα τελευταία χρόνια, η πανδημία ήταν ένα μεγάλο κεφάλαιο πολλών λαθών που συνέβησαν, αλλά υπήρχαν και άλλα πράγματα που προκύψανε. Δυστυχώς έχει χαθεί σε μεγάλο βαθμό η εμπιστοσύνη στην επιστήμη. Υπάρχει μία αίσθηση ότι η επιστήμη, ακόμα περισσότερο η ιατρική και η δημόσια υγεία δεν προστατεύει τελικά τον ασθενή, δεν προστατεύει τον άνθρωπο, δεν προστατεύει την κοινωνία μας, δεν προσπαθεί να βελτιώσει τις εκβάσεις για πράγματα που πραγματικά έχουν αξία και ίσως εξυπηρετεί άλλους σκοπούς. Εξυπηρετεί ίσως βιομηχανίες, εξυπηρετεί κάποιους που είναι ήδη πολύ πλούσιοι και θέλουν να γίνουν πιο πλούσιοι, εξυπηρετεί κυβερνήσεις ή πολιτικούς, εξυπηρετεί διάφορους influencer που παραχαράσουν την όποια αλήθεια μπορούμε να βρούμε. Μέσα σε αυτό το δικαιώνα, κάποιος πρέπει να διατηρήσει την αισιοδοξία του κάθε μέρα, προσπαθώντας να ξυπνήσει το πρωί και να πει «Ας προσπαθήσω να κάνω το καλύτερο και για την επιστήμη και για την έρευνα, αλλά και για τους ανθρώπους, όταν κάνεις επιστήμη και έρευνα στον χώρο της ιατρικής, που πρόκειται να πάθουν ή να βελτιωθούν με βάση αυτό που θα προκύψει». Είναι λοιπόν ένας συνεχής αγώνας και αυτό μεταφράζεται σε μια συνεχή πάλι ανάμεσα σε αισιοδοξία και απεσιοδοξία, πολλές φορές κάτω από δύσκολες συνθήκες.
1: Σε μια συνέντευξη που είχαμε κάνει σχετικά με το προηγούμενο βιβλίο σας, είχατε πει με τρόπο πολύ καυστικό, είχατε χαρακτηρίσει, είχατε πει μάλλον πως η πανδημία έχει κάνει τις συμμορίες πιο αλαζονικές. Ήταν πολύ αυστηρό αυτό το σχόλιο. Επιμένετε και σήμερα?
0: Νομίζω έκανα λάθος, δεν ήμουν αρκετά αυστηρός, γιατί στο βάθος χρόνου φάνηκε ότι οι συμμορίες πραγματικά ξεσπαθώσανε και πλέον έχουν εδρεωθεί ακόμα περισσότερο. Η ΤΟΚΑΤΑ είχε κάνει αντίστοιχες δηλώσεις ή προβλέψεις πολλά χρόνια πριν. Δυστυχώς αυτό το κομμάτι επαληθεύτηκε. Αυτή τη στιγμή συμμορίες απατεώνων και παραχαρακτών και ανθρώπων που δεν ενδιαφέρονται καθόλου ούτε για τον συνάνθρωπο, ούτε για την υγεία, ούτε για την κοινωνία, ούτε για την αξιοπρέπεια, έχουν επικρατήσει σε πάρα πολλούς χώρους του κοινωνικού βίου. Άρα, δυστυχώς, αυτή η πρόβλεψή μου ήταν και μάλλον επιεικής.
1: Τακτικά, μάλλον, στυλιτεύεται την

0: Ατράνταχτη κομματοκρατία των μετρίων. Τελικά η Ελλάδα ανήκει στους, σε όσους έχουν αποτύχει.
1: Δυστυχώς αυτό είναι έτσι. Η Ελλάδα ανήκει σε αυτούς που έχουν αποτύχει και νομίζω ότι η κυριαρχία τους εμπεδώνεται περισσότερο. Διαμορφώνουν ένα κλίμα όπου η αποτυχία τους μεταφράζεται ως μέτρο των πάντων, ως ηθικό κατάκτημα, ως κάτι το οποίο δεν μπορεί να προσβληθεί, δεν μπορεί να αναιρεθεί, δεν μπορείς να το αμφισβητήσεις, δεν μπορείς καν να μιλήσεις. Αντιθέτως, εκείνοι έχουν και το λόγο και τον αντίλογο και παρεπιπτόντως μπορούν να ακούνε και τους λόγους όλων των υπόλοιπων για να διαμορφώνουν το λόγο και τον αντίλογο όπως τους συμφέρει.
0: Γιατί η σοβαρή επιστήμη και η αξιοπρεπής παιδεία στην Ελλάδα αποτελούν μορφές ανταρτοπόλεμου?
1: Γιατί δυστυχώς οι συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες. Υπάρχουν πολλοί αξιόλογοι Έλληνες επιστήμονες, υπάρχει μια καταπληκτική νέα γενιά με φοβερά ταλέντα, με φοβερές δυνατότητες. Ένα πολύ μεγάλο μέρος των επιστημόνων και των νέων ανθρώπων έχουν φύγει στο εξωτερικό. Άνθρωποι που έχουν ικανότητες συνεχίζουν να φεύγουν στο εξωτερικό, γιατί η Ελλάδα δεν τους προσφέρει τις δυνατότητες για μια αξιοπρεπή ζωή, για μια αξιοπρεπή προσφορά, για μια αξιοπρεπή προσφορά στην κοινωνία. Όχι μόνο απλώς για να φτιάξουν τη δικιά τους καριέρα, αλλά για να φτιάξουν κάτι που αξίζει για όλους μας. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, όποιος μένει, και υπάρχουν πολλοί που μένουν, πρέπει πραγματικά να κάνει έναν συνεχή ανταρτοπόλεμο απέναντι στις διάφορες συμμορίες που πλέον έχουν καταλάβει όλες τις μορφές εξουσίας και όλες τις μορφές δύναμης και ελέγχου της κοινωνίας, του τι θα ακουστεί, τι θα γίνει πιστευτό, τι θα γραφτεί στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τι θα ακουστεί στην τηλεόραση, τι θα περάσει ως σωστό και ενδεδειγμένο και απόλυτα κατανοητό ή θα πρέπει να είναι απόλυτα κατανοητό από όλους.
0: Ζείτε πολλά χρόνια στην Αμερική, είστε πανεπιστημιακός δάσκαλος, είστε διαπρεπής, έχετε μεγάλη επιρροή και στους φοιτητές και στην επιστημονική κοινότητα. Είστε από τους πιο επιδραστικούς γιατρούς Έλληνες επιστήμονες του εξωτερικού. Φαντάζομαι ότι παρακολουθείτε τα τεκτενόμενα στην Ελλάδα. Την κατάσταση, την πολιτική και την κοινωνική που ζούμε σήμερα, πώς θα τη χαρακτηρίζατε?
1: Λυπάμαι για αυτό που βλέπω και για αυτό που ζω όταν επιστρέφω στην Ελλάδα πάρα πολύ συχνά. Παρόλο που δουλεύω στο Στάνφορντ και ζω στην Αμερική, επιστρέφω πολύ συχνά στην Ελλάδα. Η μητέρα μου μένει ακόμα στην Ελλάδα. Έχω πάρα πολλούς φίλους και συναδέλφους και μαθητές και συνεργάτες στην Ελλάδα. Θαυμάζω τους ανθρώπους που ζουν στην Ελλάδα κάτω από συνθήκες όπου δεν υπάρχει ελευθερία του τύπου, δεν υπάρχει ελευθερία του λόγου. Υπάρχει συνεχής καταπίεση, συνεχής ουσιαστικά αποδρομή της δημοκρατίας, συνεχής περίγελος της δικαιοσύνης, συνεχής ποδοπάτηση των δικαιωμάτων των στοιχειωδών του μέσου πολίτη. Είναι δυστυχώς μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Φυσικά, αν κάποιος διαβάσει τα νέα, φαίνεται σαν να είναι μια φανταστική χώρα από πλευράς λειτουργικότητας, σε άνοδο, σε άνθηση, σε βελτίωση πολλών δικτών. Λυπάμαι που υπάρχει τέτοια τεράστια παραχάραξη της αλήθειας για το τι συμβαίνει στην Ελλάδα.
0: Να κλείσουμε, κύριε καθηγητά, με το σχόλιο σας για όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή.
1: Δεν είμαι πολιτικός και δεν είμαι στρατιωτικός. Εκ πεπιθήσεως πιστεύω στην ειρήνη. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι είναι καλό να σκοτώνεται οποιοδήποτε άνθρωπος σε οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη και γι' αυτό ουσιαστικά αποφάσισα να γίνω γιατρός. Από την άλλη πλευρά γνωρίζουμε ότι έχουμε συνθήκες πλέον στον πλανήτη απολυταρχικών καθεστώτων, καθεστώτων που ουσιαστικά στραγγαλίζουν την ελευθερία των ανθρώπων, καθεστώτων που δεν διστάζουν μπροστά σε τίποτα. Δεν είναι εύκολο το να ξεφύγει κάποιος από αυτό το τέλμα, δεν είναι εύκολο να αποφύγει τη σύγκρουση πολιτισμών, τη σύγκρουση συμφερόντων, τη σύγκρουση προτεραιοτήτων, που ελπίζω μέσα στις πολλές προτεραιότητες κάποιες φορές να μπαίνει και ο άνθρωπος, η αξιοπρέπειά του, η ειρήνη και η ελευθερία. Αυτή τη στιγμή όλα αυτά δυστυχώς δεν είναι μέσα στα πρώτα 3-4 πράγματα που συμβαίνουν και για αυτή τη σύγκρουση αλλά και για πολλά άλλα που συμβαίνουν στον πλανήτη.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά.
1: Να είστε καλά.
2: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nashkogee Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Marinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
4: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίσετε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Μίλα, προστάτευσε, κατήγγειλε. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
5: Τα στενά παπούτσια. Το αγαπημένο έργο της Ζορ Σαρή ζωντανεύει από το Kids Theater και ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Μια τρυφερή ιστορία γεμάτη μουσική, χιούμορ και νοσταλγία. Γιατί κάποια καλοκαίρια μένουν για πάντα στην καρδιά μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
6: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλάντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
7: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
8: Στην Ελλάδα έχουμε υπέροχες παραλίες και βυθούς. Οι ελληνικές θάλασσες έχουν μια ξεχωριστή βιοπικιλότητα. Σε αυτές ζουν μοναδικά είδη ψαριών, θαλάσσιες χελώνες, φώκες, δελφίνια, καρχαρίες, ακόμα και φάλαινες. Αυτή τη στιγμή οι θάλασσες μας κινδυνεύουν. Και αυτό θα μας επηρεάσει όλους. Και πρέπει να μας αφορά όλους. Ενημερωθείτε και ενισχύστε το έργο των περιβαλλοντικών οργανώσεων για καθαρές θάλασσες. Μάθετε περισσότερα για την προστασία των θαλασσών μας και της θαλάσσιας ζωής. allforblue.org. All for Blue. Η θάλασσα έχει ανάγκη από συμμάχους. Είστε μαζί μας!
9: Ert Open. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.

0: Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, μία ακόμη εκπομπή στο μικρόφωνο του Δημήτρη Γαζάκη. Είμαστε λίγο έκτακτοι με την έννοια ότι δεν το κάνουμε την τακτική μας ημέρα, αλλά έχει μία σημασία διότι είχαμε την 36η σύνοδο του κορυφής του ΝΑΤΟ. Νομίζω ότι στην ιστορία θα μείνει η συγκεκριμένη σύνοδος, διότι για πάρα πολλούς λόγους, με τους οποίους θα το συζητήσουμε σήμερα με τον κύριο Παύλο Χρήστου, που είναι πτέρυγος αναποστρατεία. Αλλά πριν πάμε στην καθαυτό συζήτηση του τι πετύχαμε και τα λοιπά, να πω ότι όντως πλέον αυτή η σύνοδος σηματοδοτεί μια νέα περίοδο για το, ΝΑΤΟ. Στη Βαρσοβία πριν κάποια χρόνια, στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, στην πραγματικότητα έγινε μια μεταστροφή του ΝΑΤΟ από μοχλό του Παγκόσμιου Πολέμου του Μπους κατά της τρομοκρατίας που έχει κηρύξει στον προσανατολισμό προς Ανατολάς. Δηλαδή αποδέχτηκε τότε το ΝΑΤΟ ότι η βασική απειλή ήταν η Κίνα και η Ρωσία. Σήμερα πλέον έχουμε ένα ΝΑΤΟ το οποίο πλέον ψηφίζει ολομέτωπο παγκόσμιο πόλεμο, παγκόσμια αναμέτρηση λοιπόν σε όλα τα πεδία, θερμά και ψυχρά, μια και είναι ασύμμετρος ο πόλεμος, δεν είναι μόνο...
1: Το λες πολύ σωστά, γιατί πολλοί κάνουν ένα λάθος και μιλάνε για ασύμμετρες απειλές. Αυτό είναι στρατηγικό λάθος. Όταν μιλάμε για
0: στρατηγική, είναι άλλο πράγμα.
1: Και είναι πολύ καλό αυτό που είπες. Δεν είναι απειλές ασύμμετρες. Ο ίδιος ο πόλεμος είναι ασύμμετρος.
0: Ναι.
1: Και το ακούμε και από ανθρώπους που θα έπρεπε, θεωρούνται καθηγητές πανεπιστημίου και λένε για ασύμμετρες απειλές.
0: Ναι.
1: Ο ίδιος ο πόλεμος είναι ασύμμετρος, γιατί έχει διαφορετική σημασία για κάθε κράτος ξεχωριστά.
0: Ναι. Και ο τρόπος που διεξάγεται.
1: Βεβαίως είναι ο τρόπος, αλλά είναι ο πόλεμος ασύμμετρος, όχι οι απειλές.
0: Δεν υπάρχουν απειλές ασύμμετρες ή σύμμετρες. Λοιπόν, να το πούμε έτσι. Να πούμε όμως ότι αυτή η φάση στην οποία διανύουμε και από ό,τι φαίνεται πλέον την αποδέχτηκε το ΝΑΤΟ με τις όποιες διαφοροποιήσεις υπήρξαν, που βεβαίως σε επίπεδο διαφωνιών είμαστε στο χαμηλότερο σημείο που υπάρχει στην ιστορία του ΝΑΤΟ. Δηλαδή σε ένα ΝΑΤΟ που είχαμε δει αποχωρήσει από τη Γαλλία, De Gaulle, την εποχή του De Gaulle, συγκρούσεις σε επίπεδο το 1000. Στην ουσία έχουμε περάσει τρεις περιόδους, μεγάλες περιόδους για τον ΝΑΤΟ. Το πρώτο είναι το σπάσιμο της φιλοσοφίας της συλλογικής ασφάλειας που είχε υπογραφεί στα πλαίσια του συστήματος Γιάλτα-Πότσταμ, γιατί αυτό καθιέρωσε η συλλογική ασφάλεια.
1: Είναι η αρχική φάση του ΝΑΤΟ, της συλλογικής άμυνας.
0: Το σπάσιμο αυτού του πράγματος, θεωρώντας ότι η απειλή έρχεται από τον κομμουνισμό, ό,τι και να σημαίνει αυτό, τις εποχές εκείνες, και οργάνωσε τον ασύμμετρο πόλεμο που λεγόταν ψυχρός πόλεμος την εποχή εκείνη. Και αυτός ασύμμετρος. Έτσι, παγκόσμιος ασύμμετρος πόλεμος. Λοιπόν, από την άλλη μεριά, από τη δεκαετία του 90 και μετά, διεξάγεται μια πολύ έντονη συζήτηση για το αν το ΝΑΤΟ πρέπει να επεκταθεί προς την Ανατολή.
1: Η εξωτερική προσαρμογή, νέες χώρες, αυτό ήταν.
0: Ναι, η φάση της παγκοσμιοποίησης.
1: Ήταν κυρίαρχο.
0: Έτσι. Τότε πραγματικά είναι εντυπωσιακό το πόσοι από τους παλιούς υποστηρικτές του ΝΑΤΟ άλλαξαν θέση και τάχθηκαν υπέρ της διάλυσης του ΝΑΤΟ. Ο πρώτος από αυτούς ήταν ο Τζορτζ Κένναν. Ο Τζορτζ Κένναν θεωρείται ο θεμελιωτής του δόγματος της αποτροπής ενάντια στη Σοβιετική Ένωση το 1945. Ο οποίος είπε ότι εντάξει, τελείωσε η Σοβιετική Ένωση, κλείσε το ρημάδι, διαλύστε το. Βεβαίως αυτό που έκρινε τελικά, γιατί και κανένας πρόεδρος, ο George Bush ο senior, ήταν ενάντια στο ΝΑΤΟ, δηλαδή δεν υιοθέτησε τη λογική της επέκτασης για τα δικά του. Θεωρούσε ότι ελέγχανε την κατάσταση στην Ανατολή ακόμη. Ο Clinton βγήκε ενάντια στο Ρεπουμπλικάνο, ο οποίος έλεγε επέκταση, ο Κλίντον ήταν όχι στην επέκταση του ΝΑΤΟ. Βέβαια τελικά υπέγραψε το 98, υπέγραψε.
1: Καλά, αυτό δεν είναι σχέση όμως, δεν ήταν η κυρίαρχη άποψη του Κλίντον, ήταν τελείως διαφορετική.
0: Ναι.
1: Γιατί θα πρέπει να πούμε ότι ο Κλίντον, παρά τα όσα άλλα υπάρχουν, δεν θεωρούσε τη Ρωσία ως απειλή.
0: Ναι. Νομίζω ότι έπαιξε καθοριστικό ρόλο εκείνη την εποχή η Λεβίνσκι για δύο πράγματα. Το πρώτο είναι να υπογράψει, να αποδεχτεί τελικά την επέκταση, και το δεύτερο είναι να καταργήσει τον Glass-Steagall, τον νόμο δηλαδή που δεν επέτρεπε σε αμερικανικές τράπεζες να αποκτήσουν παγκόσμιο χαρακτήρα. Αν δούμε την εποχή των 98 που υπογράφεται και γίνεται η πρώτη επέκταση του ΝΑΤΟ, δηλαδή προς
1: Πολωνία και τα λοιπά.
0: Έτσι είναι, λοιπόν, το 98 γίνεται ένα άλμα στα χρηματοπιστωτικά διαθέσιμα των Αμερικανικών Τραπεζών. Ένα άλμα, κάθετο. Τάκ. Λοιπόν, επομένως για μένα η καθοριστική κινητήρια δύναμη της επέκτασης του ΝΑΤΟ είναι να ανοίξουν οι χρηματοπιστωτικές αγορές προς την Ανατολή.
1: Να ελεγχθούν. Κοιτάξτε, το ΝΑΤΟ, όπως και πολλοί άλλοι οργανισμοί, στρατιωτικοί οργανισμοί, δεν είναι θέμα μόνο παγκόσμιο εμπόριο, οργανισμού παγκόσμιο εμπόριο κλπ. Κάνουν δουλειές. Και θα το πούμε και πιο κάτω τι έγινε και στη Σύνοδο. Για δουλειές πρόκειται, έτσι. Όταν μιλάμε για πολεμική βιομηχανία.
0: Πρώτα και κύρια. Θα καταλήξω εγώ και μετά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτή ήταν η Σύνοδος. Η Σύνοδος αυτή στην πραγματικότητα είναι το αποφασιστικό βήμα. Πρώτα και κύρια της παγκοσμιοποίησης του στρατιοβιομηχανικού συμπλέγματος με υπερεθνικούς όρους, παρά το γεγονός ότι βεβαίως το αμερικανικό κεφάλαιο και κυρίως τα equity funds, δηλαδή τα funds τα οποία έχουν δώσει τη δύναμη στον Τραμπ, έτσι. Αυτά είναι που το στηρίζουν, ο Λάρι Φιν και οι λοιποί έχουν μπει για τα καλά μέσα σε αυτή την ιστορία, έχουν παγκοσμιοποιήσει ή παγκοσμιοποιούν το σύστημα. Για πρώτη φορά σε τέτοια έκταση, δηλαδή περιλαμβάνουν πλέον και το τουρκικό, και το τουρκικό, το οποίο πάντα είχε μια ιδιαιτερότητα εξ όσων γνωρίζουμε, ήταν κρατικά ελεγχόμενο με συμμετοχή των στρατιωτικών των Τούρκων. Πλέον
1: και
0: γίνεται.
1: Με το λοιπόν ταμείο του και τα
0: λοιπά. Ναι. Πλέον η απόφαση είναι να μετατραπεί σε ένα hedge fund, το οποίο θα χρηματοδοτείται από τη διεθνή αγορά με όλα αυτά που σημαίνει και θα ενταχθεί στο γενικότερο πλέγμα. Το δεύτερο είναι ότι, γιατί ξέρουν πολύ καλά ότι δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα με εθνικές βιομηχανίες, με εθνικές οικονομίες που έχουν εθνικές βιομηχανικές βάσεις, όπως το Ιράν, η Ρωσία, η Κίνα. Και επομένως τι κάνουν? Για πρώτη φορά με το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο αναθέτουν στην General Motors και τη Ford, οι οποίοι είναι οι top εταιρείες παγκόσμια που ξέρουν να φτιάχνουν γραμμές παραγωγής, μαζικής παραγωγής, να αρχίσουν να δημιουργήσουν εργοστάσια μαζικής παραγωγής οπλικών συστημάτων, τα οποία μπορεί να τα παίρνουν, ας πούμε, την πατέντα από τη McDonnell Douglas, παράδειγμα, ή από τη Lockheed Martin, αλλά η γραμμή παραγωγή, όπως και το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, φτιάχναν τα Sherman ή τα Willys ή τα Liberator, τα αεροπλάνα, δεν ήταν δικές τους οι πατέντες, αλλά αυτοί ξέρανε πώς μπορούν να παράξουν δεκάδες χιλιάδες σε αυτή την ιστορία. Αυτό βέβαια για να γίνει και να μην πέσει έξω η αμερικανική οικονομία, πρέπει να συμμετάσχουν όλες οι
1: να
0: χώρες.
1: Διαχυθεί, να διαχυθεί, έτσι, η επένδυση.
0: Αυτό είναι το, νομίζω, το νούμερο ένα θέμα.
1: Το ανατελείωσες, είμαστε σε μια νέα φάση του ΝΑΤΟ. Θα έλεγα εγώ όχι μόνο του ΝΑΤΟ, του δυτικού κόσμου και των χωρών που είναι στην Ευρώπη.
0: Πήρε την απόφαση κλιμάκωση παγκόσμια αναμέτρηση.
1: Είναι και των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και χωρών της Ευρώπης που δεν ανήκουν στον ΝΑΤΟ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: 37 χώρες δεν είναι τώρα πλέον.
1: Και της Αμερικής και όλων. Αυτό το οποίο φάνηκε καθαρά σε αυτή την 36η Σύνοδο είναι ότι έχουμε εντατικοποίηση της πολεμικής προετοιμασίας. Δεν πρόκειται απλά για ένα σχεδιασμό. Πρόκειται για πολεμική.
0: Ο σχεδιασμός υπήρχε στις προηγούμενες συνόδους.
1: Πολεμική προετοιμασία. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, πράγμα το οποίο δεν βγήκε στα επίσημα κομμουνικέ, αλλάζει το στρατηγικό δόγμα του ΝΑΤΟ και θα επεμβαίνει σε επιχειρησιακές ζώνες παντού ανά τον κόσμο. Αυτό πιστεύω είναι καταπέτηση των Αμερικανών. Διότι αυτά που λέγει ο Τραμπ, ότι θα φύγω από το ΝΑΤΟ κτλ., ήταν απλώς να πιέσει τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για αυτές μιλάμε τώρα, αλλά και την Ευρώπη γενικότερα.
0: Αυτές έχουν και το δυναμικό που χρειάζεται.
1: Ναι, για τις άλλες χώρες να τις πιέσει, ώστε. Κοιτάξτε, το ΝΑΤΟ είναι δικό μου. Ήταν δικό μου. Εγώ το έφτιαξα. Θα μπείτε εσείς στη χρηματοδότηση, αλλά τα σχέδια, το πώς θα λειτουργεί, που θα επεμβαίνει, αν θα επεμβαίνει, είναι δικά μου. Ο Τραμπ λοιπόν τώρα τους πάει.
0: Ναι, με συγχωρείς που το και σημειολογικά παίζει ρόλο, γιατί είναι η πρώτη φορά που βλέπω σε σύνοδο όπου τη βασική press conference που κάνουν οι ηγέτες δεν την κάνει ο Ρούτε με τους ηγέτες.
1: Μα ούτε την εισήγησε καν ο Ρούτε.
0: Καλά, ναι, αλλά την κάνει ο Τραμπ πλαισιωμένος από τους ηγέτες του ΝΑΤΟ. Στην ουσία δηλαδή αυτοχρήστηκε commander in chief, δηλαδή ο επικεφαλής, ο αρχηγός, όπως είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι πλέον και στο ΝΑΤΟ. Επομένως μπήκαμε πλέον στην ενεργοποίηση του ΝΑΤΟ σαν μοχλός επέμβασης σε όλο τον κόσμο. Δημιουργεί τη βάση, την πολεμική βάση δηλαδή.
1: Δεν θα είναι μόνο μοχλός επέμβασης. Θα είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που εμείς μπορούμε αυτή τη στιγμή να φανταστούμε. Εδώ πλέον προετοιμάζεται ένας τέλος παγκόσμιος πόλεμος. Είτε θέλουμε, είτε δεν θέλουμε, ναι. Είτε κάποιοι δεν θέλουν να το πούνε κτλ. Η μεγάλη αντίπαλη είναι πολύ συγκεκριμένη.
0: Με συγχωρείτε και πάλι που σε διακόπτω. Έχει μεγάλη σημασία η δήλωση, μια συνέντευξη που έδωσε στις 9 του μηνός, με το πρωί βγήκε στη δημοσιότητα, ο Πεσκόφ. Εκ μέρους το ρεζουμέ, αυτό που προβάλλεται, έγινε στη Βόχε Βόχε, την γερμανική εφημερίδα, που είναι και ραδιόφωνο, έδωσε μια συνέντευξη, όπου λέει το εξής: δεν θα ξεκινήσει από τη Ρωσία ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Που συζητά πλέον η Ρωσία, μιλάει και αυτή για Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Εντάξει, έχει τις αυταπάτες της.
1: Αυτό είναι άλλο ζητούμενο.
0: Είναι μια άλλη στιγμή. Και το τι στρατηγική θα ακολουθήσει, βέβαια είναι, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Πλέον είναι σαφές το μήνυμα και για το Κρεμλίνο. Ότι εδώ πλέον μιλάμε για. Έχουν πάρει τις αποφάσεις τους.
1: Ακόμα και για το επίσημο κομμουνικέ που βγήκε, πέρα που λέει για το άρθρο 5, ο πρώτος παράγραφος, η δεύτερη παράγραφος τι λέει? Ότι το ΝΑΤΟ θα χρηματοδοτήσει. Το ΝΑΤΟ, όχι χώρες του ΝΑΤΟ, το ΝΑΤΟ. Που σημαίνει τα πάρα από τις χώρες. Θα χρηματοδοτήσει για πρώτη φορά με 50 δισεκατομμύρια ΚΑΣ την Ουκρανία. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει.
0: Άμεση εμπλοκή δηλαδή σε μια επιχείρηση.
1: Μα δεν το κάνει για μένα.
0: Που είναι εκτός επιχειρησιακών.
1: Σου λέει, εφόσον η Ρωσία είναι απειλή για μένα, ποιος πολεμάει αυτή τη στιγμή τη Ρωσία? Η Ουκρανία.
0: Προφανώς.
1: Αλλάζει και ο Τραμπ την άποψη.
0: Τα είδαμε.
1: Των συναντήσεων με τον Πούτιν και αυτά κτλ. Και είδε τι είπε. Mm-hmm. Θα ήσουν εσύ, φίλε μου, έριξε τον μπαλάκι στο Ζελέσκι. Εσύ θα ήσουν, φίλε μου, διατεθειμένος να πας στη Μόσχα να μιλήσεις? Άμα μου πεις ότι ναι, έρθω κι εγώ μαζί. Τι λέμε αυτό? Είναι δυνατόν να γίνει αυτό? Ποτέ όχι. Άρα σου λέει, συνεχίσει να πολεμάτε. Γιατί του είπε, είσαι ήρωας, είσαι στρατιώτης, είσαι πολέμαρχος, πολεμιστής.
0: Ναι. Καμία σχέση με αυτό που είδαμε το 24, ας πούμε.
1: Τι λέει επιπρόσθετα? Λέει, πέρα από τα χρήματα που δώσαν οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα 80-90 δις, 90 δις, έτσι. Θα δώσετε για το 26 άλλα 70 δις και του χρόνου το 27 δεν θα δώσετε λιγότερα από ό,τι δώσατε το 26. Δηλαδή δεν θα είναι κάτω από, λιγότερα από 90 και 70, 160 δις. Προκαταλαβαίνει και για το χρόνο τι θα γίνει. Που ξέρετε, οι μισοί ηγέτες που πήγαν εκεί το χρόνο δεν θα είναι καν. Πρώτα θα γίνει στην Αλβανία, αλλά έχουν εκλογές όλοι. Δεν πρόκειται να είναι κανένας από αυτό.
0: Σωστό.
1: Όμως τι έγινε? Η απόφαση του ΝΑΤΟ λήφθηκε αυτή. Mm-hmm. Σημαίνει αυτό κάτι πολύ σοβαρό. Mm-hmm. Ότι το ΝΑΤΟ θα εμπλακεί με νέο σχεδιασμό και θα το δείτε πώς θα αλλάξουν τα επιχειρησιακά σχέδια του ΝΑΤΟ. Θα το δούμε αυτό. Και πώς θα αλλάξει και η δομή. Γιατί η δομή δυνάμεως δεν χρειάζεται σύνοδο. Μπορεί να περάσει από την Στρατιωτική Επιτροπή, από την Πολιτική Επιτροπή και στα πλαίσια αυτή τη δομή φτιαχτήκαν τα δύο νέα στρατηγεία στην Τουρκία. Mm-hmm. Το στρατηγείο του στρατού Ξηράς στα Άδανα, χερσαίων δυνάμεων, και στην Κωνσταντινούπολη.
0: Επιχειρησιακά τι περιλαμβάνει, το οποίο δεν περιλαμβάνουν τα δύο στρατηγεία?
1: Θα σας πω. Και το άλλο είναι για το ναύσταθμο, το ναυτικό στρατηγείο. Το ένα θα ελέγχει όλη την περιοχή για χερσαίες δυνάμεις, το οποίο θα είναι συντονισμένο.
0: Από πού μέχρι πού?
1: Όλη την περιοχή. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι το ζητούμενο όλων. Θα ελέγχει από τη Μεσόγειο, Μέσα Ανατολή, τα πάντα. Δηλαδή η επιχειρησιακή ζώνη που υπήρχε κάποτε. Κάποτε υπήρχε μια επιχειρησιακή ζώνη και έλεγε το ΝΑΤΟ πάμε μέχρι εδώ.
0: Ναι.
1: Δεν επεμβαίνουμε, ρε αδερφέ μου. Αλλού.
0: Ναι.
1: Και στη θάλασσα.
0: Ήταν στα πλαίσια
1: και στη ξηρά.
0: Μέχρι εκεί που
1: ήταν στον αέρα.
0: Το μελόν του.
1: Ναι, ναι, ναι. Μέχρι, εκεί. Μέχρι εκεί. Βέβαια υπήρχε κάτι με την Κύπρο. Τότε θυμάστε την Έλλη Γόλη που το είχαν βάλει στην Τουρκία κτλ. Όμως δεν είχε ουσιαστικό λόγο να παρέμβει. Τώρα σου λέει, εγώ δεν έχω επιχειρησιακή ζώνη. Δεν έχω τίποτα απολύτως. Εγώ πλέον λειτουργώ ελεύθερα.
0: Προληπτικά.
1: Ναι. Αιγαίο, Μαύρη Θάλασσα, Μεσόγειος, Ανατολική Μεσόγειος, Ισραήλ. Τώρα το ζήλεξε σε δύσκολη θέση να βρεθεί. Με το ναυτικό στρατηγείο στην Κωνσταντινούπολη. Σε πολύ δύσκολη θέση. Όλη την περιοχή αυτή θα την ελέγχει για το ΝΑΤΟ η Τουρκία. Αλλά όταν λέμε για το ΝΑΤΟ.
0: Χαίρομαι πολύ.
1: Ναι. Οι Τούρκοι θα είναι οι στρατηγοί, αυτοί που θα παίρνουν αποφάσεις κτλ. Και μπήκε το θέμα του 5%. Εκτός λοιπόν από την Ισπανία, την Τσεχία και την Βουλγαρία που είπαν καθαρά δεν δίνουμε, ό,τι ήταν να δώσουμε, δώσαμε, τελείωσε. Mm-hmm. Η Ελλάδα είπε ναι. Αυτή τη στιγμή οι αμυντικές δαπάνες.
0: Ο κ. Μητυλινέως, πού θα βγάλει, κλέτησε να γίνει.
1: Δίνουμε 6,5 δισεκατομμύρια, που είναι περίπου το 3%, και περίπου εκτός προϋπολογισμού, τον εθνικό προϋπολογισμό, γιατί το 42% είναι για εξόπληση αμυντικών προγραμμάτων και το υπόλοιπο για προσωπικό, λειτουργία.
0: Είναι τα λειτουργικά.
1: Ναι, ναι. Δίνουμε βέβαια και άλλο περίπου ένα δις που δεν το λένε αυτό. Λείπει όμως και αυτό από την ελληνική οικονομία. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας έχει οικονομικά πρόσωπα του Μεσού Δικαίου, δικούς προϋπολογισμούς, έχει βιομηχανικές επιστροφές, έχει ευρωπαϊκά προγράμματα. Έχει...
0: Βεβαίως,
1: ναι. Το οποίο και αυτό είναι ένα δις. Όταν λοιπόν ξαφνικά με 250 δις, έτσι που έχουμε αυτή τη στιγμή ΑΕΠ, σου λέει θα πάει στο 5%. Μιλάμε για 12 δις. Και ένα που δίνουμε έτσι, 13 δις. Θα στοιχήσει.
0: Σε αιτήσια βάση.
1: Σε αιτήσια βάση. Και όχι μόνο αυτό. Έχουμε 32 δισεκατομμύρια εξοπλιστικό πρόγραμμα που αυξάνουμε υπέρμετρα το εξωτερικό χρέος της χώρας. 32 δις. Και πιστεύουμε ότι με αυτά που λέει το ΝΑΤΟ να δώσουμε τώρα παραπάνω, θα φτάσουμε στα 36. Θα σας πω γιατί. Είναι ναύσταθμος, ο ναύσταθμος του στρατηγείου που θα φτιαχτεί στην Τουρκία. Θα φτιαχτεί
0: ο
1: και.
0: Ποιο θα έχει έδρα.
1: Την Κωνσταντινούπολη. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί που δεν έχει τίποτα.
0: Ελέγχει όλο το Βόρειο Αιγαίο.
1: Δεν είναι μόνο το Βόρειο Αιγαίο. Ελέγχει Ανατολική Δυτική Θράκη τώρα.
0: Σωστά. Ναι, μα. Τώρα... Το Βόρειο Αιγαίο αυτό σημαίνει.
1: Να μην συζητάμε, να μην λέμε ψέματα. Να μην συζητάμε. Δηλαδή, πώς η ελληνική κυβέρνηση δεν ανέδειξε αυτά τα θέματα. Κάποτε για να γίνει ένα στρατηγείο ή υποστρατηγείο, γινόταν συζητήσεις. Εγώ ήμουν στον ΝΑΤΟ σε πολλές συζητήσεις τέτοιες, εκπρόσωπος εθνικός, και άλλοι δηλαδή συνάδελφοι. Και ενημερώνουμε την πολιτική ηγεσία ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πάρτε θέση. Καταλαβαίνεις, σου λέω.
0: Πάτα φρένο, ναι.
1: Εδώ τώρα δεν μιλάνε ούτε οι στρατιωτικοί, ούτε η πολιτική δεν μιλάει κανένα. Πώς ρε παιδί μου πας, εκεί που είναι ευαίσθητη περιοχή για μας, να φτιάξει ένα σταθμό, γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν υπάρχει. Εμείς λοιπόν θα χρηματοδοτήσουμε χρήματα του ελληνικού λαού και τον άψαθμο, το ναυτικό στρατηγείο και το στρατηγείο Χερσόνησο δυνάμεων. Που αυτά για να φτιαχτούν θέλουν 7-8 δισεκατομμύρια. Και θέλουν και αεράμινα. Και θέλουν και κόστος λειτουργίας. Δηλαδή ο Έλληνας, δεν το λέει κανένας, πήγε ο Πρωθυπουργός και είπε, τι είπε, κάζος μπει, τι κάζος μπει, τι είναι αυτά, θες να κάνεις κάτι. Θες να γυρίσεις τη σύνοδο ανάποδα υπέρ σου. Την ώρα που προσγειώνεσαι, αγαπητέ μου φιλέ, κοινοποίησέ τους.
0: Από 12 μίλια.
1: Ένα προεδρικό διάταγμα που λέει η Ελλάδα χθες, τώρα, αύξησε τα χωρικά της ύδατα σε 12 ναυτικά μίλια. Όχι, τα αύξησε, άσκησε το δικαίωμα.
0: Βεβαίως.
1: Εθνικό ναι. Ένα αερό 12 μίλια στη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Και όλοι οι αρχηγοί κρατών. Εντάξει. Και έδωσε χάρτες με την ΑΟΣ και την υφαλοκρηπίδα. Για να γυρίσει τη σύνοδο ανάποδα. Αλλά ποιο δεν το κάνει αυτό. Και λέμε τώρα, επειδή είπα ότι έχω μια.
0: Δήλωση του.
1: Έχω μια αντιρρυσούλα για τα 12, για το κάζος μπέι. Και μετά το διορθώνω και λέω μπροστά στο μεγάλο που πάει να κάνει τον ΝΑΤΟ, τη συλλογική άμυνα.
0: Αυτό το τραγικό.
1: Και βγαίνει ο Ρούτε τώρα και λέει ο άνθρωπος. Εγώ τι να πω, ρε παιδιά, λέει, εμείς θέλουμε το γενικό.
0: Ναι, το... ότι αυτό είναι το τραγικό.
1: Το ότι κάποιες χώρες τώρα σου λέει έχουν...
0: ότι είμαστε σε εμπόλεμη κατάσταση με, τους, με τις απειλές του ΝΑΤΟ. Οπότε, με όποιον θεωρεί.
1: Εγώ...
0: Επομένως τα ελληνοτουρκικά είναι.
1: Όχι, είπε ο άνθρωπος. Εγώ είμαι πυροσβέστης. Δεν είναι μόνο τα ελληνοτουρκικά. Και για την Γκρινλανδία.
0: Για τις όποιες διαφορές.
1: Ναι, για τις όποιες διαφορές. Είμαι πυροσβέστης μεταξύ των χωρών. Τα βρούμε μεταξύ μας λίγο πάνω.
0: Ναι, αλλά η Δανία όμως αντέδρασε και
1: αντέδρασε. Ο Πρωθυπουργός αντέδρασε. Του είπε στα ίσια στη συνέντευξη του Ρούτη. Καλά, ακούς για την Γκρινλανδία εναντίον της Δανίας που είμαστε μέλη. Έπρεπε βέβαια κάποιος να πει στη Δανία τι ήθελες παιδάκι μας εκεί μπήκε στο ΝΑΤΟ. Από ποιον απειλούσαν εσύ.
0: Έλατε.
1: Αφού ήθελες να μπεις.
0: Ο λόγος ήταν απλός.
1: Λοιπόν, και του λέει τι είναι αυτά.
0: Όποιος ξέρει για την ιστορία. Η Δανία μπήκε για να εξυπηρετηθούν οι αμερικανικές βάσεις στη Γκρινλανδία.
1: Ναι, αυτό λέμε. Έτσι,
0: στον ψυχρό πολέμο.
1: Μα δεν είπαμε όχι. Άλλο λέμε.
0: Και τώρα τις γυρίζει.
1: Τώρα το γυρίζει ανάποδα. Ναι. Αυτό λέω. Ναι. Γιατί δεν είναι και αυτή απολύτως δίκιο.
0: Όχι, βέβαια.
1: Όμως είπε στα ίσια, καλά τον ακούς αυτόν τι λέει. Εδώ είναι εναντίον της Δανίας, εναντίον των συμφερόντων της Γκρινλανδίας.
0: Απειλή χώρα μέλος.
1: Ναι, ναι, αυτό είπε. Mm. Αυτό ακριβώς είπε. Δηλαδή την απειλή χώρα μέλος που απαγορεύεται, πας και τη βάζεις επίσημα στη σύνοδο του ΝΑΤΟ και τον ακούς να τα λέει αυτά τα πράγματα. Υπήρξε κανονικό, έτσι, δεν είναι λίγο αυτό.
0: Όχι, άρα, αυτό το πράγμα σπάνια γίνεται.
1: Άρα λοιπόν, πρέπει να δούμε λοιπόν αυτό το μετασχηματισμό. Πρώτα να το δούμε σε παγκόσμιο επίπεδο, το τι μπορεί να γίνει, γιατί είδα τι έγινε. Πότε ξεκίνησε η επίθεση τώρα καινούργια στο Ιράν.
0: Σε 7 του μηνός, την πρώτη μέρα του ΝΑΤΟ.
1: Γιατί ξεκίνησε τότε. Επειδή ήταν η κηδεία, το ένα, για να το σπάσει το ηθικό. Τώρα το να βρούμε αφορμές, αν τα πλοία και.
0: Όχι, όχι, αυτό είναι
1: πολύ. Αυτά τώρα είναι τη πλάκα. Έχουν γίνει χειρότερα κατά τη διάρκεια των εκεχηριών. Έχουν γίνει χειρότερα.
0: Όχι μόνο αυτό.
1: Και το δεύτερο τι ήταν. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Το δεύτερο τι ήταν. Να είναι μπροστά το ΝΑΤΟ. Οι ηγέτες. Πάρτε θέση.
0: Ναι. Ηγέτες. Πήραν θέση.
1: Πήραν θέση. Είπανε.
0: Ζήτω μπράβο, φάτ.
1: Ήταν ότι δεν επιτρέπουμε κι εμείς τάχα πυρηνικά στο Ιράν. Πρέπει τα στενά, το γράφει το κοινό ανακοινωθέν, γράφει ότι το Ιράν δεν θα πάρει ποτέ πυρηνικά.
0: Ναι.
1: Το γράφει καθαρά. Ναι. Και ότι τα στενά του Ορμούς θα έχουν ελεύθερη ναυσιπλοεία.
0: Ναι.
1: Τι λέει με αυτό. Το έπιασε ο πόνος στον ΝΑΤΟ μόνο για την ελεύθερη ναυσιπλοεία.
0: Ναι.
1: Όταν το βάζεις αυτό σε κουμουνικέ και λες δεν θα έχεις πυρηνικά και δεν θα έχεις ελεύθερη ναυσιπλοεία και θα υπάρχει ελεύθερη ναυσιπλοεία, τι λες, ότι εγώ σαν ΝΑΤΟ θα το στηρίξω αυτό. Θα δείτε ότι και το ΝΑΤΟ,
0: στρατιωτική...
1: το ΝΑΤΟ θα εμπλακεί, αλλά Ιράκ, Αφγανιστάν, σε αυτό τον πόλεμο. Ναι. Ό,τι και να λέμε. Κάποιος ρωτάει.
0: Κάποιος ρωτάει τι εννοείται με το ότι το υποστρατηγείο στην Κωνσταντινούπολη θα έχει στόχο την Ελλάδα.
1: Δεν είναι υποστρατηγείο καταρχάς.
0: Ναι.
1: Είναι στρατηγείο κανονικό ναυτικών δυνάμεων με ναύσταθμο, με δομή, στρατιωτική δομή κτλ. Το θέμα είναι το εξής. Ότι όταν υπάρχει μια ανατολική εγκατάσταση, ακόμα και βάσεις, έχουμε και εμείς αμερικανικές βάσεις, όταν υπάρχει μια κρίση, όλο αυτό το πράγμα το εκμεταλλεύεσαι. Δεν μπορεί κανένας να σου πει γιατί. Διότι το προσωπικό τι θα είναι. Στο...
0: Δικό σου.
1: Όχι μόνο δικό σου, θα είναι και διεθνές προσωπικό, έτσι.
0: Ναι.
1: Λες, παίρνω τις εγκαταστάσεις και τις χρησιμοποιώ για δικούς μου λόγους. Τελείωσε, έλειξε. Δεν υπάρχει ζήτημα πάνω σε αυτό. Ναι. Άρα, γιατί συζητάμε. Δεύτερον, εν καιρό ειρήνης. Ποιος βγάζει αποστολές ναυτικών δυνάμεων, χερσαίων δυνάμεων, αεροπορικών δυνάμεων. Ποιος θα τις βγάζει.
0: Τον επιχειρησιακό έλεγχο ποιος έχει.
1: Τον επιχειρησιακό έλεγχο. Ποιος βγάζει αποστολές για μια άσκηση. Mm-hmm. Ποιος βγάζει.
0: Το στρατηγείο.
1: Το στρατηγείο. Στην Κωνσταντινούπολη και το στρατηγείο στα Άδωνα για τις χερσαίες δυνάμεις. Άρα, οι ασκήσεις που θα γίνονται σε Αιγαίο, σε Μεσόγειο, πάνω από το νατοϊκό μανδύα, το οποίο σημαίνει ότι η Τουρκία δικές της ασκήσεις, δικές της απαιτήσεις. Και όλα τα συναφή.
0: Θα τις περνάει ανατοϊκές.
1: Θα τις περνάει ανατοϊκές. Και θα λέω εγώ, ποια Τουρκία, τι σου παραβίασε, ρε παιδί μου, τα έξανα που τα παραβίασα. Νατοϊκές δυνάμεις τα παραβιάσανε. Αυτός είναι ο, άμα θες.
0: Έτσι γλιτώνει και το άγος των παράνομων ναύτεξ.
1: Όχι μόνο.
0: Έβγαζαν,
1: θα πάει αυτό θα πάει και στα αεροπορικά. Δεν είμαστε τώρα χθεσινοί. Δεν είμαστε χθεσινοί. Τώρα
0: θα πει τι
1: θα πει. Μην έρχεσαι σε μένα. Κάνω εμεί τώρα διακοινώσει, παραβιάζει εθνικό εναρίου χώρο, παραβάζει κανόνα κυκλοφορία για το ναυτικό που δεν έχει αυλαβεί διαλέψη του Τουρκίου.
0: Ναι.
1: Σήμερα αρχίζει να λέει στο ΝΑΤΟ, αυτό είναι ναυτική αποστολή, είναι τουρκική.
0: Mm-hmm.
1: Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Είναι δυνατόν μέχρι σήμερα έχει πάρει ποτέ το ΝΑΤΟ θέση υπέρ τη Ελλάδο για παραβάσει, παραβιάσει που τη στέλνουμε καθημερινά. Εγώ ήμουν και στην Νάπολη, στι Βρυξέλλε και τα λοιπά, και τα ξέρω έτσι. Ποτέ δεν πήρε θέση. Τι λέει το ΝΑΤΟ, α πούμε. Για τα αεροσκάφη που μπαίνουν μέσα στις Τουρκίες και πάμε. Τι έλεγε και τι λέει και τι θα λέει. Δεν χρειάζεται σχέδια πτήσεων. Λες και είναι διεθνής οργανισμός αεροναυτιλίας στο ΝΑΤΟ. Και δεν είναι απειλή. Είναι blue versus blue. Μπλε εναντίον μπλε. Δηλαδή μπλε είναι φιλικό.
0: Ναι.
1: Φίλος εναντίον φίλου.
0: Ναι.
1: Διότι τα κριτήρια σου λέει διευκρίνηση του ΝΑΤΟ ποια είναι. Ότι όταν είναι Έλληνας και Τούρκος είναι φίλοι. Τώρα αν αναχαιτίζονται μεταξύ τους και τα λοιπά. Δεν με ενδιαφέρει εμένα αυτό. Τώρα φίλος είναι. Δεν πρόκειται, δεν είναι απειλή για το ΝΑΤΟ και δεν είναι απειλή για το ΝΑΤΟ επειδή αναχαιτίζει ο Έλληνας τον Τούρκο και ο Τούρκος τον Έλληνα. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε όμως και πρέπει να το καταλάβουν και οι πολιτικές ηγεσίες. Πόσο σημαντικό είναι, κοίτατε, εδώ δεν μιλήσαν. Πήγε Κούκο έτσι, που έχει μια άλλη άποψη για το θέμα κτλ.
0: Μένει μόνο στην καταγγελία του ΝΑΤΟ.
1: Εντάξει, μπαίνει όμως στην καταγγελία του. Καταγγελία.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Είναι
0: ναι.
1: Σημαντικό.
0: Στην καταγγελία, αλλά μέχρι εκεί. Το ναι. Τι κάνουμε, πώς θα το αναγκαστούμε.
1: Είναι μια
0: τώρα.
1: Πολιτική θέση.
0: Βεβαίως.
1: Εντάξει. Ναι. Από εκεί και πέρα όμως, το ότι παίρνει μια πολιτική θέση δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να μπει στα επιμέρους ζητήματα.
0: Βεβαίως. Πρέπει να απαντήσει τα σκηνικά.
1: Γιατί με την έννοια αυτή, κάπου με ρώτησε ένας, αφού μου λέει δεν είσαι υπέρ του ΝΑΤΟ, γιατί σαν Έλληνας αξιωματικός, ρε παιδάκι μου, πήγες και υπηρέτησες στο ΝΑΤΟ.
0: Ναι.
1: 2,5 χρόνια στην Νάπολη και μετά συμμετείχε στις σκέψεις. Το ΚΚΕ αυτή τη στιγμή είναι αντίον στις Ευρωπαϊκές Ένωσες, έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Δεν έχει ευρωβουλευτές. Γιατί τότε με τη λογική αυτή δεν απέχει
0: το. Είναι ενάντια στο καπιταλισμό, γιατί παίρνει τα λεφτά τη από τη.
1: Άλλο λέω. Γιατί λοιπόν.
0: Θέλω να πω, δηλαδή με αυτή τη λογική. Αυτή
1: δεν βγάζει λογική,
0: είναι λογική αναχωρητισμού.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ναι.
0: Είναι...
1: Δηλαδή με την ίδια λογική θα πρέπει το ΚΚΕ να συμμετέχει στις ευρωεκλογές.
0: Να ανοίξει η μονή του εισηγμένου, να πάμε εμείς εκεί.
1: Εντάξει. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Πρέπει να πάρεις και συγκεκριμένη θέση. Να πεις και γιατί είμαι. Όχι γενικά, αόριστα, με και την γενική άποψη για τον υπεραλισμό κτλ. Αυτά δεν είναι σοβαρά.
0: Όχι,
1: πρέπει να πεις συγκεκριμένα. Πει, αυτό που λέμε τώρα. Ότι αυτό το πράγμα με τα υποστρατηγεία, με το τέτοιο.
0: Όχι υποστρατηγεία.
1: Στρατηγεία, ναι. Τα φτιαχτούν και υποστρατηγία, πρόσεξε τώρα.
0: Καλά, σίγουρα. Ό,τι θέλουν φτιάχνουν.
1: Μπορεί να δώσουν και κανένα υποστρατηγείο στην Ελλάδα για να έχει να.
0: Σκάσει και εγώ λίμπα.
1: Έτσι. Γιατί τι είπε τώρα ο Ιωάννη Πρωθυπουργό που πήγε, τι είπε, κυρία, ο Γιαννάκη με ενοχλεί. Αυτό είπε, έτσι. Δεν είπε κάτι άλλο.
0: Και καλά, εντάξει, αυτό είναι για το πόπολο.
1: Ναι, για τον
0: είμαστε κόσμο, η μόνη χώρα που κάνουμε
1: δηλώσεις
0: εσωτερικής κατανάλωσης.
1: Ναι, δεν είναι όμως έτσι. Δεν το ζητούμε πλέον εσωτερικά. Γιατί και με ένα φίλο μου μίλαγα και τα λοιπά και μου λέει: ξέρεις, η θέση εναντίον του ΝΑΤΟ, ρε παιδιά, αυτή τη στιγμή δεν είναι θέμα να διαλέξουμε. Εδώ το να φύγεις από τον ΝΑΤΟ αυτή τη στιγμή είναι μονόδρομος. Το να συμμετέχεις πλέον στο ΝΑΤΟ είναι επικίνδυνο. Γιατί, πέρα ότι είναι κοστοβόρο.
0: Καλά, ναι. Πέρα και από τις δυνατότητες μας, δηλαδή πλέον είναι.
1: Κοστοβόρο. Δεν θα υπάρξει υγεία, δεν θα υπάρξει παιδεία, δεν θα υπάρξει αύξηση μισθού στην Ελλάδα. Όταν δίνεις 12,5, 13, 14 δισεκατομμύρια και δεν ξέρεις πού θα σε βγάλει αυτό.
0: Καλά, δεν το συζητάω.
1: Εννοώ πού θα σε βγάλει στο να εμπλακείς.
0: Αυτό λέω. Ότι εμπλέκεσαι σε μια παγκόσμια αναμέτρηση που είναι εκτός των δικών σου δεδομένων.
1: Όχι μόνο των δεδομένων, και των δυνατοτήτων.
0: Και το, ναι, αυτό λέω.
1: Δηλαδή, εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε κάτι
0: μικρό. Εκτός κι αν κάποιοι συνάδελφοί σου. Συγγνώμη που θα το πω αυτό. Έτσι,
1: το, κύριε, λοιπόν, δεν έχω πρόβλημα.
0: Ονειρεύονται. Σαν επαγγελματική καριέρα να πάνε να πολεμήσουν για το ΝΑΤΟ. Στα διάφορα μέτωπα. Δεν ξέρω.
1: Δεν
0: έχω συναντήσει και τέτοιους.
1: Να μην σχολείς. Η Ελλάδα έστειλε τότε μια δύναμη στα πλαίσια του ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν.
0: Στο Αφγανιστάν, αλλά ήταν κυρίως. Δεν ήταν πρώτη γραμμή.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Ναι.
1: Δεν έχει σημασία καμία.
0: Ένα τάγμα, νομίζω, κάτι τέτοιο.
1: Το κακό μπορεί να συμβεί παντού. Δεύτερο, το να συμμετέχει.
0: Το Σουδάν παλιά που είχε.
1: Το να συμμετέχει σε μια δύναμη.
0: Και χτυπήθηκε η δύναμη.
1: Έχει σημειολογική αξία.
0: Φυσικά.
1: Τι δουλειά είχαμε εμείς στο Αφγανιστάν τώρα.
0: Μετά διαμαρτυρόμασταν για τους Αφγανούς που ερχόντουσαν εδώ πέρα.
1: Αυτά δεν είναι σοβαρά. Ναι. Αυτά δεν είναι σοβαρά. Τώρα όμως η Ελλάδα έχει ένα μεγάλο ζήτημα. Και θα του πρέπει πολιτικά εννοώ. Πρέπει να επιλέξουμε τι θα κάνουμε. Εγώ δεν λέω αν θα επιλέξουμε Ανατολή Δύση σε στρατόπεδο.
0: Όχι, όχι, ούτε εγώ είμαι υπέρ της.
1: Δεν συζητάμε για τέτοια πράγματα. Εδώ πρέπει να επιλέξεις μια εθνική στρατηγική η οποία να μην σε βάζει σε κίνδυνος. Διεθνής κίνδυνος. Ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος με τον ένα, με περιφερειακούς πολέμους τα λοιπά είναι δεδομένος. Εντάξει.
0: Το βλέπουμε.
1: Ήταν φανερό, το είχαμε συζητήσει σε πολλές εκπομπές, ότι δεν θα τελειώνει το Ιράν με συζητήσεις και Ελβετίες και τέτοια.
0: Γι' αυτό να ξεκαθαρίσουμε, επειδή βγαίνουν διάφοροι και τώρα, όχι ο ένας παραβίασε, ο άλλος παραβίασε. Λοιπόν, να ξαναθυμίσουμε ότι το Memorandum of Understanding, έτσι, που υπογράψανε οι δύο, με τον τρόπο που υπογράψανε, είναι για γέλια, διότι δεν θεμελιώδη μηχανισμό διπλωματικής διευθέτησης των υποθέσεων, διότι κανονικές συμφωνίες εκεχηρίας λένε ότι υπάρχει μια επιτροπή, εργάζεται πάνω στο Παρίσι, μας στο Γενέβη και λέει έχεις προβλήματα εσύ, ωραία, τα θέτεις και κουβεντιάζονται. Όχι, σε χτυπάω και μετά να κουβεντιάσουμε.
1: Μα όλοι έτσι. Αυτοί οι μηχανισμοί για το μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης τα λοιπά, όπως κάναμε εμείς με την Ελλάδα. Τα πανηγύρια τώρα λέμε έτσι. Τουρκία, τότε με το ΝΑΤΟ, έτσι πήγε να μπει το ΝΑΤΟ. Δεν έχουν ένα μηχανισμό επαλήθευσης. Αν δεν έχει μηχανισμό επαλήθευσης, δεν κάνει τίποτα. Ναι. Τώρα,
0: γι' αυτό, συγγνώμη, εδώ υπάρχει το δίκαιο των συνδικών. Δεν χρησιμοποιήθηκε το δίκαιο των συνδικών, δεν χρησιμοποιήθηκαν οι επιτροπές του ΝΑΤΟ, του ΟΗΕ, που είναι γι' αυτό το σκοπό, άσχετα με το ότι τον έχω ανδρανοποιήσει στο ΟΗΕ. Θέλω να πω δηλαδή ότι μεν οι Αμερικανοί υπογράψανε κάτι για να έχουν προφάσεις και άλοθη.
1: Δεν υπογράψε μόνο γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Υπογράψε να κοιμηθεί το Ιράν.
0: Ναι, ναι, ναι. Πέρα από αυτό.
1: Γιατί είχαν μεγάλες απορίες.
0: Να πουλήσουν παραμύθι σε μια μερίδα της ηγεσίας του Ιράν.
1: Έτσι,
0: που θέλει να τα βρει με τη Δύση.
1: Ναι.
0: Αυτό ήταν το θέμα.
1: Και όχι
0: γι' αυτό
1: ρίξαν
0: τα 300
1: να μπορέσει να κάνει ανασύνταξη των δυνάμεων. Είχε μεγάλες απορίες.
0: Φυσικά,
1: έτσι.
0: Ναι, φυσικά.
1: Είχε χάσει βάσεις εκεί.
0: Και όχι μόνο και το Ισραήλ. Και το Ισραήλ.
1: Όλοι μαζί αυτοί. Όμως το ζητούμε.
0: Αλλά πονάει και το Ιράν. Δηλαδή, μην βλέπω κάποιους και λένε ότι νίκησε το Ιράν.
1: Όχι,
0: το Ιράν,
1: αυτά είναι στη φαντασία.
0: Πονάει το Ιράν.
1: Βέβαια, πονάει. Καταρχάς δεν είναι χρήμα.
0: Ναι,
1: δεν είναι χρήμα. Και δεύτερον, έχει απώλειες και το Ιράν. Έτσι.
0: Φυσικά.
1: Και το Ιράν.
0: Καταστροφές μεγάλες.
1: Θα πρέπει να πούμε το εξής. Το Ιράν, ό,τι και να συζητάμε σήμερα, έχει πολύ συγκεκριμένους αμυντικούς φόρους. Έτσι. Από οπλικά
0: και πολύ περιορισμένους.
1: Ναι, είναι συγκεκριμένοι. Εγώ δεν λέω αν είναι περιορισμένοι, δεν ξέρουμε ακριβώς.
0: Περιορισμένοι σχετικά με τη δυνατότητα
1: που έχει το. Δεν ξέρουμε πόσο μπορεί αυτό να κρατήσει. Θα δούμε και δύσκολα πράγματα δηλαδή στην περιοχή. Και βέβαια το χτύπημα αυτό, επειδή θα πούμε τώρα για τα F-35 και τα λοιπά, έπρεπε να πει και κάτι στο Ισραήλ. Φίλε, κοίταξε, είπα εγώ αυτό τώρα στην Τουρκία, αλλά Γιατί είπε κάτι τρομερό ο Τραμπ, το οποίο πέρασε στα ψηλά, ότι ευτυχώς η Τουρκία είναι μια καλή δύναμη ειρήνης και δεν είναι πλάκη στον πόλεμο με το Ιράν, ούτε απειλεί ευθέως το Ισραήλ. Προσέξτε τι είπε. Διότι αν λέει η Τουρκία έμπαινε στον πόλεμο, εγώ είμαι σίγουρος θα πήγαινα με τον φίλο μου τον Ερντογκάν. Τι ήταν αυτό? Να το είπε Ισραήλ, καθαρό.
0: Ένα μήνυμα προς το Ισραήλ, σαφές. Ναι.
1: Άρα τι έκανε, λέει, ναι, το είπα αυτό.
0: Φρείτε τα. Αυτό τους λέει στην ουσία.
1: Το είπα εγώ αυτό, αλλά έρχομαι να βοηθήσουν να κάνουμε. Τι θες, να συνεχίσουμε, δεν θέλεις.
0: Βρείτε τα. Αυτό τους είπα.
1: Δεν είναι εύκολο βέβαια να τα βρουν, αυτό είναι.
0: Όχι.
1: Μια...
0: Είναι πολύ... τεράστιο το θέμα της Συρίας.
1: Είναι
0: μεγάλο. Αλλά και μόνο ότι δέχτηκε να βρεθεί με τον Τζουλιάνι, τέλος πάντων αυτόν τον Αλιταρά. Τη Ισλαμική Δημοκρατία.
1: Καλά, δεν καταλαβαίνω.
0: Είναι μεγάλο θέμα. Δηλαδή...
1: Το πήγε ο Γάλλος, δεν πήγε. Και του κάνανε και τρομοκρατική επίθεση. Δεν ξέρεις και που πας.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτά δεν είναι τώρα.
0: Όχι, είναι εντυπωσιακό.
1: Για προέδρους και αρχηγούς κρατών κτλ.
0: Όχι, σφυγκοφολιά είναι.
1: Και τι άλλο είδαμε στη Σύνοδο για να το συνδέσουμε όλο το θέμα. Είδαμε τι γίνεται με την πολεμική βιομηχανία. Η πολεμική βιομηχανία πλέον χαράσει δρόμους. Ξεχωριστής από εθνικές πολιτικές. Και τι κάνει.
0: Που είπαμε.
1: Και τι κάνει.
0: Έχει γίνει...
1: Εξορισμού γίνεται η πολιτική μιας εταιρείας, πολιτική εθνική. Δηλαδή, τι λέμε τα F-35. Μακάρι να είχα εγώ τα F-35 τώρα. Ξέρετε, θα έλεγα. Ρε παιδιά, τι λέτε. Παρακαλάτε να μας δώσετε λεφτά να αγοράσετε από μένα που είμαι επιχειρηματίας. Και η Αμερική το κάνει η εθνική πολιτική της. Η Ελλάδα, το Ισραήλ είναι μηδύνεται, δηλαδή για το δικό μου το προϊόν. Σε όλους θα δώσουμε.
0: Σπάζονται για
1: σπάζονται παλικάρια. Σε όλους θα δώσουμε. Γιατί αργά ή γρήγορα, ό,τι και να λέμε και τα λοιπά, τέτοια θα πάρει και F-35. Αλλά είναι αυτό μείζον θέμα. Και να λέμε πετύχαμε. Απλώς ήταν μια δήλωση του Τραμπ για τα οπλικά στιγμή. Τι γίνεται τώρα. Οι εταιρείες. Οι οποίες
0: δεν παρά... είναι δήλωση απλή, όχι για το F-35, για το πακέτο συνεργασίας.
1: Ακούστε, το πακέτο συνεργασίας, θα το σας πω λίγο παρακάτω, θα το πούμε. Ο Τραμπ λοιπόν, αυτές τις εταιρείες, τις δικές τις εθνικές, θα τις κάνει παγκόσμιες. Θα πει...
0: Αυτό το καινούργιο στοιχείο.
1: Αυτό είναι το καινούργιο στοιχείο. Ελλάδα, θες εσύ έχεις πολεμική βιομηχανία, δεν είναι και τόσο αναπτυγμένη. Έλα εδώ, παράγουμε ένα κομμάτι των F-35. Γιατί με τα F-35 υπάρχει ένα άλλο πρόβλημα. Ότι βασικά κομμάτια παράγονται στο Ισραήλ. Άρα δεν είναι τόσο εύκολο να τα δώσει.
0: Ναι.
1: Γιατί υπάρχουν government to government συζητήσεις και υπογραμμένα έγγραφα ότι δεν μπορεί να πάει εκεί, δεν μπορεί να πάει
0: ναι,
1: εδώ.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι υπόλοιπες.
1: Ναι, ναι. Ναι. Και τι έγινε τώρα. Ο Τραμπ τι λέει αυτή τη στιγμή. Εγώ δεν μπορώ να χρηματοδοτήσω στο αμερικανικό δημόσιο όλη τη βιομηχανία. Την πολεμική δεν μπορώ. Δεν γίνεται. Γιατί και αυτός έχει προβλήματα εσωτερικά.
0: Προφανώς.
1: Ποιος θα τη χρηματοδοτήσει.
0: Και συγκρούσεις.
1: Ποιος θα τη χρηματοδοτήσει, ρε παιδιά. Είπες για τα φάνες. Τα τραπεζικά φάνες.
0: Έτσι.
1: Και
0: το οποίο είναι και αφανή κιόλας.
1: Έτσι, μπράβο. Θα τη χρηματοδοτήσει ο ελληνικός λαός. Ο τουρκικός λαός. Ας μην το καταλαβαίνουν τώρα. Ας λέμε ότι ξέρει πώς θα στοιχεί αυτό στην Τουρκία. Στο λαό της Τουρκίας. Οι Γερμανοί, όλοι. Δεν χρηματοδοτεί μόνο δικιά σας. Εγώ θα πάω να φτιάξω. Τι είπε, Patriot. Ποιος θέλει να πάρει άδεια να φτιάχνει Patriot.
0: Ναι.
1: Μόλις τη δώσει τις άδειες, θα γίνει άλλο κόλπο εκεί τώρα. Όπως με τα F-35 θα πει: Τουρκία θέλω κι εγώ να φτιάχνω Patriot. Θα πει: Ελλάδα κι εγώ θέλω να κατασκευάσω Patriot. Θα γίνει δηλαδή εταιρείες πλέον. Ξέρεις τι είναι να πουλάς κάτι και να γίνεται αυτός ο χαμός.
0: Γίνεται ένα παγκόσμιο υπερεθνικό δίκτυο σε
1: πολεμικές βιομηχανίες. Και μην νομίζεις ότι οι πολεμικές βιομηχανίες της Γαλλίας, της Γερμανίας θα αντέξουν τον ανταγωνισμό.
0: Όχι, η Γερμανία έχει προσχωρήσει σε μεγάλο βαθμό. Η Γαλλία κρατάει ακόμη.
1: Κρατάει γιατί
0: προσπαθεί να ελέγξει την.
1: Έχει ένα άλλο σύστημα.
0: Ναι. Μπορεί η Τουρκία. Κάποιες ερωτήσεις να τις πάρουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Μπορεί η Τουρκία να παρουσιάσει εθνικές ασκήσεις ως νατοϊκές.
1: Βεβαίως μπορεί. Αυτό το κάνει ήδη στις ασκήσεις που κάνει η Τουρκία. Τώρα, όπως είμαστε αυτή τη στιγμή, που κάνει ασκήσεις, λέει ότι εγώ εκπαιδεύω τα πληρώματά μου για νατοϊκούς σκοπούς.
0: Μάλιστα. Και έτσι δικαιολογεί τις παράνομες ναύτεξ και το δέσμευμα.
1: Τώρα όμως είναι ακόμα χειρότερο.
0: Ακόμα.
1: Η ναύτεξ δεν θα την βγάλει πλέον το τουρκικό επιτελείο ναυτικό.
0: Αυτό είναι ότι θα το.
1: Θα την βγάλει.
0: Το στρατηγείο.
1: Το στρατηγείο, το ναυτικό στρατηγείο στο Κωνσταντινούπολη.
0: Ναι.
1: Το οποίο πρέπει να ξέρουμε γιατί, ότι το ΝΑΤΟ για τα αεροσκάφη ναυτικής συνεργασίας έχει πει ότι δεν χρειάζεται να υποβάλλεται σχέδια πτήσεως. Θα τα πούμε τώρα όλα. Ούτε σχέδια πτήσεως, ούτε διπλωματικές άδειες. Γιατί είναι στρατηγικό πρόγραμμα.
0: Άρα και για το πολεμικό ναυτικό.
1: Όχι, λέει για το πολεμικό ναυτικό, ενώ τα συνεργασία, ναυτική συνεργασία θα υποβάλλεται green form. Ένα άλλο κόλπο.
0: Μάλιστα.
1: Άρα και τα αεροσκάφη ναυτικής
0: ενέργειας. Ενημέρωση δηλαδή μόνο του ΝΑΤΟ, έτσι.
1: Ναι, του ΝΑΤΟ και της διπλανής χώρας με γκρι φόρμα, όχι να περνάει από αρχές εναέρειας, κυκλοφορίας και τα λοιπά, διπλωματικές αδειές. Γκρι φόρμα. Άρα τα αεροσκάφη ναυτικής συνεργασίας που είναι κατασκοπευτικά και τα λοιπά, τα ξέρουμε, δεν χρειάζεται να κάνουμε ανάλυση, τα πετάνε με γκρι φόρμα. Το έχει αποδεχτεί η Ελλάδα αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Το έχει αποδεχτεί. Η άλλη ερώτηση πια.
0: Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Αφού θα είναι ατομικό στρατηγείο, δεν θα μπορεί να έχει και
1: λύση. Βεβαίως θα μπορεί.
0: Και πιθανό να έχει.
1: Θα έχει, όχι. Δεν είναι. Εγώ αν ήμουν θα
0: έλεγα. Λοιπόν,
1: και όχι, όχι, να σα πω κάτι. Αν ήμουν εγώ ΝΑΤΟ, θα έδινα και στον Έλληνα. Και έλεγα, θα έλεγα ο δεύτερο ή ο πρώτο. Ο υποδιοικητή του ναυτικού στρατηγείου του Γερμανού. Του ναυτικού στρατηγείου δεν είναι Ελλάδα, τι θα κάνει εκεί.
0: Γιατί θα ακούει... έκανε κάτι άλλο. Δηλαδή...
1: Άλλο λέω.
0: Ναι. Γιατί συνήθως αυτοί που στέλνονται εκεί ή που στέλνονται σε τέτοιες κρίσιμες
1: θέσεις. Όμως εδώ πέρα είναι κάτι άλλο. Δεν είναι να είμαι υποδιοικητής ή διοικητής ενός στρατηγίου αλλού για μια άλλη περιοχή. Δεν είναι περιοχή δική σου.
0: Δική σου, το ξέρω.
1: Έτσι. Δεν είναι τόσο απλό. Δηλαδή δεν είναι απλώς έναν Έλληνα να πάει να βγάλει με ναύτεξ ή οτιδήποτε άλλο να είναι στο ναυτικό στρατηγείο που είναι ο τελικός υπογράφων και να υπογράψει την ναύτεξ. Δεν είναι τόσο απλό. Δεν νομίζω εγώ ότι θα υπάρξει Έλληνας εξωματικός που θα το κάνει αυτό. Τα πράγματα.
0: Δεν λειτουργούν τα πράγματα.
1: Γι' αυτό λέω, δεν θα τον βάλει. Θα βάλει Δανό, δεν ξέρω ποιον θα βάλει, Νορβηγό, από αυτές τις καινούργιες χώρες τώρα. Βάλει ένα Τούρκο διοικητή ναύαρχο και βάλει και ένα υποδιοικητή άσχετο. Απλά είναι τα ζητούμενα.
0: Ναι, καλά, έτσι αλλιώς δεν αποφασίζω. Το τρίτο, τελικά μπορούμε να ξέρουμε συγκεκριμένα τον αντικειμενικό σκοπό του στρατηγείου αυτού.
1: Ο αντικειμενικός σκοπός είναι συγκεκριμένος. Είναι να ελέγξει Αιγαίο, Μαύρη Θάλασσα. Δεν είναι και αυτό κομμάτι. Ζωτικό τώρα με τη Ρωσία.
0: Ζωτικό ειδικά. Ναι.
1: Δεν το συζητάμε. Που εκεί θα έχει πρόβλημα μεγάλο Ρωσία. Ότι θα πετάνε τα τοϊκά αεροσκάφη στην περιοχή. Πρόσεξε.
0: Ναι, αυτό λέω. Ότι πλέον στην ουσία οι Ρώσοι τουλάχιστον για το ρωσικό τύπο που διάβαζα σήμερα.
1: Έχει μεγάλο πρόβλημα.
0: Θεωρούν ότι το στρατηγείο στην Κωνσταντινούπολη στην ουσία ανοίγει τα στενά.
1: Βέβαια, αυτό κάνει. Μα αυτό κάνει.
0: Και αυτό σημαίνει στοχοποιεί το στόχο.
1: Δεν είναι θέμα. Ουσιαστικά ανοίγει τα στενά για το ΝΑΤΟ στρατιωτικό και αμυντικό οργανισμό. Αυτό το πράγμα που δεν έδειξε ποτέ. Βέβαια.
0: Γι' αυτό κρατούσε τη σχέση με την Τουρκία να κατέγει τουλάχιστον.
1: Βέβαια, λόγω αυτού να ξέρετε η σχέση τη Ρωσία με την Τουρκία θα σπάσει. Δεν υπάρχει.
0: Εντάξει, θα είναι να δούμε.
1: Ακούστε να δείτε. Δεν τα έδωσε τόσο εύκολα. Ο Τραμπ και το ΝΑΤΟ στη Ρωσία.
0: Προφανώς.
1: Να βάλουν σφραγίδα ότι είσαι χρήσιμος για το ΝΑΤΟ, χρήσιμος για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Προφανώς.
1: Τι είπα, κοίταξε, φίλε, ή έρχεσαι από εδώ.
0: Επιλέγεις.
1: Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι από πριν ο Ερντογκάν. Ο Ερντογκάν επιλέγει το πολιτικό σύστημα. Έχει επιλέξει. Είπε. Εντάξει, ότι όνο γέγονε, ήρθε από εδώ.
0: Ναι.
1: Και θα το δούμε αυτό
0: στο αμέσως επόμενο.
1: Η άλλη περιοχή είναι το Αιγαίο και η Ανατολική Μεσόγειος. Όταν λέμε Ανατολική Μεσόγειο,
0: συμπεριλαμβάνουμε και τη Κύπρο, βέβαιως.
1: Εννοείται και
0: του Ισραήλ.
1: Μην δούμε και ειδικού οκεία.
0: Γι' αυτό πάτησε λιγάκι φρένο το Ισραήλ εκεί πέρα. Δηλαδή διαφοροποιήθηκε.
1: Ναι. Μπορεί να προλαμβάνει και τον ειδικό. Mm-hmm. Όταν θα πάνε δηλαδή. Θα πάνε τώρα δυνάμεις και άλλων χωρών για τα στενά του όρμου. Μην γελιόμαστε.
0: Για να κάνουν τον αποκλεισμό.
1: Ναι, βέβαια. Τι θα γίνει, δεν είναι η επιχειρησιακή ζώνη αυτή, είναι.
0: Και μην ξεχνάμε ότι στη Σομαλία υπάρχει μια από τις μεγαλύτερες τουρκικές βάσεις.
1: Ναι, βέβαια υπάρχει.
0: Έτσι,
1: το θέμα είναι λοιπόν ότι πράγματι η νατοϊκή βάση, είτε είναι ναυτική είτε είναι χερσαία, θα ελέγχει όλη την περιοχή. Δεν υπάρχει γι' αυτό δηλαδή κάποια αμφισβήτηση, αλλιώς γιατί να την φτιάξει.
0: Σωστά.
1: Τα στρατηγεία έχουν περιοχές ευθύνης. Σωστό. Αυτή τη στιγμή οι περιοχές ευθύνης έχουν απελευθερωθεί. Δηλαδή, το στρατηγείο αυτό μπορεί να έλεγε στρατηγείο Μαύρη Θάλασσα. Ήταν μόνο για τη Μαύρη Θάλασσα. Εδώ τι λέει. Ναυτικό στρατηγείο του ΝΑΤΟ στην περιοχή. Ποια περιοχή πήγαινε εσύ και βρες. Όπου θέλω πετάω, όπου θέλω περνάω με τα πλοία μου.
0: Οριοθετείται κατά επιχειρησιακή ανάγκη.
1: Ναι. Αυτό είναι. Είναι αυτό που λέγαμε παλιά ΑΟΗ εμείς. Area of interest. Όπου υπάρχει επιχειρησιακό ενδιαφέρον. Ναι. Πού υπάρχει. Υπάρχει στον Περσικό. Και ο Περσικός. Υπάρχει στον ειδικό. Ο ειδικός. Γιατί. Γιατί πρέπει να εμπλακούν δυνάμεις κυρίως ευρωπαϊκές σε αυτές τις περιοχές προκειμένου η Αμερική να αποδεσμεύσει τις απαραίτητες δυνάμεις για την Κίνα. Μην
0: Τα στενά. Κυρίως τα στενά.
1: Αυτό είναι. Πρέπει κάποιες δυνάμεις, δεν έχει και αυτή απεριόριστη δυνάμεις. Πρέπει να τους ζωρίζει και τους κυνηγήσει ενώ στρατιωτικά.
0: Φυσικά, ναι.
1: Στρατιωτικά, αμυντικά δηλαδή, για κάνει πόλεμο. Θα πει ότι είμαι και εγώ εδώ.
0: Ας τους αφήσουμε να ματώνουν αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, και θα δούμε τι θα κάνουμε μετά. Άρα, πράγματι, οι περιοχές αυτές είναι σημαντικές, αλλά το ζητούμενο είναι ότι είμαστε εμείς εδώ. Ότι είναι η Κύπρος εδώ. Σκεφτείτε.
0: Ότι τελειώνουμε εμείς. Όχι, έχουμε τελειώσει δηλαδή, με δεδομένο ότι έχει ουσιαστικά.
1: Λέμε ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να αποτύσσουμε ένα καλώδιο. Εντάξει. Αν το σκάφος που δεν σε αφήνει το τουρκικό, που δεν σε αφήνει να αποτύσσει καλώδιο, αύριο είναι ατοϊκό, θα μας πει κάποιος τι θα γίνει. Τι θα πάμε να πούμε τότε. Θα πάμε να κάνουμε διάβημα στο ΝΑΤΟ. Ότι. Γιατί δεν μας αφήνει στην ΝΑΤΟ να αποτύσσουμε το καλώδιο.
0: Το μεγαλύτερο διάβημα που έχει γίνει ο αστερίσκος του Ανδρέα.
1: Ποιος?
0: Ο αστερίσκος που έβαζε στα ανακοινοθέντα αστερίσκος.
1: Νότα, νότ. Ναι. Έβαζε ένα νότ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κοίταξε να δείτε. Το νότ το βάζαμε και εμείς στη στρατιωτική, στη στρατιωτική επιτροπή. Ναι. Δεν είναι τόσο άσχημο όσο πιστεύετε.
0: Όχι, όχι, δεν είπα εγώ.
1: Είναι σημαντικό το νότ.
0: Όχι, δεν είπα εγώ.
1: Δηλαδή να σας πω εγώ το εξής. Να σας πω εγώ το εξής. Έστω λοιπόν ότι η κυβέρνηση είχε αποφασίσει ότι θα πάει. Δεν θα βάλει βέτο ή οτιδήποτε άλλο, δεν το έχει προετοιμάσει σε επίπεδο πολιτικής στρατηγικής επιτροπής και λοιπά για τη στρατηγία και για άλλα ζητούμενα, έτσι. Μόνο και μόνο στη σύνοδο κορυφής, γιατί στη σύνοδο κορυφής δεν μπορεί να βάλει βέτο αν το έχει πει από πριν. Αυτά είναι τελειωμένα. Ναι, ναι. Θα σας πω τώρα για την Καριστιανού που είναι καλή έννοια.
0: Θα πούμε για τα πολιτικά κόμματα
1: πώς
0: έχουν πάρει θέση.
1: Πώς έχουν πάρει θέση. Λοιπόν, και το μόνο και μόνο να βάζει ένα νότ για τα στρατηγία, τα ναυτικά, ότι Α, Β, Γ, Δ. Έχει τελειώσει το ζήτημα.
0: Mm-hmm.
1: Φτιάξε εσύ ό,τι στρατηγείο θέλεις, αλλά εγώ σου έχω βάλει νότ και σου λέω οι επιχειρήσεις θα γίνονται σύμφωνα με αυτό. Που σημαίνει θα πάρω τα εθνικά μου συμφέροντα.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι τόσο κακό το νότ.
0: Όχι, όχι.
1: Το ίδιο για το χερσαίο στρατηγείο. Μπορείς να έχει βάλει ένα νότ, παραδείγματος χάρη, ότι θα ισχύει και για τα πλοία του ΝΑΤΟ που θα έρχονται για βλαβείς διέρευση.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, από τη στιγμή που θα έχουμε και στρατηγείο χερσαίων δυνάμεων, οι δυνάμεις της παραμεθωρίου, της ελληνικής δηλαδή.
1: Στα Άδανα δεν είναι από εκεί. Δεν είναι αυτή η περιοχή. Δεν είναι καμιά σχέση στα Άδανα με την περιοχή των Βαλκανίων. Τα Βαλκάνια ανήκουν σε άλλο στρατηγείο, χερσαίο στρατηγείο. Mm. Αλλή μου αναβάζαμε και αυτό δηλαδή τώρα.
0: Ξέρω εγώ.
1: Αλλά μην νομίζετε. Ναι.
0: Τελευταία κυκλοφορούν ενημερωτικά βίντεο για έμεση χρηματοδότηση από το Λονδίνο μέσω Integrity Initiative διαφόρων δημοσιογράφων, ακαδημαϊκών κτλ. Διεθνώς και εντός Ελλάδας για αντιρωσική προπαγάνδα. Θέλω να το σχολιάσω, ρε παιδιά, αυτό είναι γνωστό. Είναι γνωστό και χρηματοδοτούνται αβέρτα κουβέρτα. Μόνο, κοιτάξτε να δείτε, στην Ελλάδα δυστυχώς και στον υπόλοιπο δυτικό κόσμο, αλλά στην Ελλάδα δυστυχώς υπάρχει ένας κανόνας. Όταν εμφανίζονται διάφοροι δημοσιολόγοι δίνουν μόνο τη δημόσια ιδιότητά τους. Ποτέ δεν λένε πού συμμετέχουν. Δηλαδή από ποια ιδρύματα ψωμίζονται, σε ποια διοικητικά συμβούλια βρίσκονται. Ποτέ. Εγώ όποτε, τότε που με καλούσαν για τα οικονομικά ζητήματα, βρισκόντουσαν, μου φέραν απέναντι καθηγητές πανεπιστημίου, οι οποίοι ήταν μέλη διοικητικών συμβουλίων τραπεζών, συγκεκριμένων ιδρυμάτων και διάφορα ψωμίζονταν δηλαδή από τις τράπεζες. Και αντί να πούνε ο τάδε καθηγητής πανεπιστημίου και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Εθνικής Τραπέζης, πες το! Πες το! Τουλάχιστον να ξέρει ο άλλος ποιος είναι αυτός για το οποίο συζητάμε.
1: Κοιτάξτε, η χρηματοδότηση για την προπαγάνδα και την αντιπροπαγάνδα, όχι δηλαδή μόνο για τη Ρωσία.
0: Όχι, για όλα τα ζητήματα.
1: Για όλα τα ζητήματα. Είναι κάτι πολύ σοβαρό. Το ξέρουν όλοι ότι γίνεται. Το ξέρουν πρόκειται για μαύρο χρήμα. Κατά μαύρο χρήμα. Και για αυτούς που τα δίνουν, πώς τα βρίσκουν μαύρα, και για αυτούς που τα παίρνουν, πώς τα παίρνουν μαύρα. Άρα προπαγάνδα υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει.
0: Και βέβαια, παιδιά, για να δούμε πόσο παλιά είναι η ιστορία αυτή, σε μια εργασία ιστορικού χαρακτήρα του Δημήτρη Κιτσίκη, που ασχολείται με την περίοδο του Βενιζέλου, την εποχή δηλαδή του Ελευθέρου Βενιζέλου, εκεί αναφέρει με στοιχεία που βρήκε ο ίδιος από το κρατικό αρχείο στο Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας, αναφέρει τη χρηματοδότηση δημοσιογράφων στη Γαλλία που αναλάμβανε ο Ζαχάροφ, να την κάνει εκ μέρους της κυβέρνησης και κυρίως του Ελευθέρου Βενιζέλου, προκειμένου να γράφουν καλά πράγματα για τον Ελευθέρου Βενιζέλο. Δηλαδή για την πολιτική
1: του.
0: Είναι μια εξαιρετικά διαδομένη πρακτική. Ιδιαίτερα σήμερα που πλέον η δυνατότητα να μετακινηθεί το χρήμα είναι εξαιρετικά, ειδικά το κρυπτονόμισμα. Δείτε τώρα τι γίνεται με τα κρυπτονόμισματα. Εξαγοράζονται οι πάντες μέσω κρυπτονομίσματος.
1: Προπαγάνδα υπάρχει, για να υπάρξει προπαγάνδα χρειάζεται χρηματοδότηση.
0: Και επίσης, και επίσημα πλέον στα πανεπιστημιακά πλαίσια, δεν θα γράψει κάποιος βιβλίο ή εργασία ή δημοσίευση αν δεν υπάρχει χορηγία από πίσω.
1: Όχι μόνο αυτό, και όταν γράψει βιβλία, επειδή ξέρω εγώ, ξέρεις εσύ τώρα τι λέω, δεν πάει καλά στις πωλήσεις.
0: Ναι.
1: Πώς θα πάει καλά, άμα δεν υπάρχει από πίσω χρηματοδότης, δεν υπάρχει αυτός που θα αγοράσει, δεν γίνει το promotion που πρέπει να γίνει, η διαφήμιση.
0: Να γράψω για σένα.
1: Να γράψω, είναι καλό παιδί, τα γράφω ωραία. Αυτό είναι μια πραγματικότητα που δεν την άρει κανένα. Επειδή είπαμε για τα πολιτικά κόμματα, πες και θα.
0: Όχι, καταρχάς υπήρχε μια ερώτηση πριν από αυτήν που αφορούσε το ΝΑΤΟ κτλ. Μια που δεν την είδαμε.
1: Δεν ξέρω ποια είναι.
0: Όχι αυτή, αμέσως μετά υπήρχε μια ερώτηση αρκετά ανεπτυγμένη. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, θα το δούμε παρακάτω.
1: Τα πολιτικά κόμματα λοιπόν.
0: Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι κανένα από τα πολιτικά κόμματα του κοινοβουλευτικού τοπίου τουλάχιστον και τα νεόκοπα, αυτά που τουλάχιστον οι δημοσκοπήσεις μας λένε θα είναι αύριο στη Βουλή. Δεν έπιασε καν κανένας το ζήτημα της σημασίας της Συνόδου. Δηλαδή το ότι μιλάμε πλέον για μια Σύνοδο,

0: Είναι ένα άλλο ζήτημα. Δεν έχουν καταλάβει τίποτα. Yeah. Παλιά ήμασταν υπέρ του ΝΑΤΟ, αλλά παίρναμε κάποιε θέσει.
1: Μα αυτό λέγαμε προηγουμένω ότι.
0: Παίρναμε κάποια θέση.
1: Σε σχέση με το πότε, με του αστερίσκου του Ανδρέα, εδώ είμαστε πλέον γιουσουφάκια του κερατά, δηλαδή όλοι του.
0: Δεν γίνεται τώρα αυτό.
1: Ούτε ένα
0: δεν γίνεται. Λέει τώρα, α πούμε, το Πασόκ. Πρέπει να δω ρε Πασόκ. Εσύ καλό, κακό, έχει και ένα. Επί Παπαντρέου κτλ. Έχει και ένα πατριωτικό, α πούμε, κίνημα. Ναι. Και εν πάση περιπτώσει, ας ήταν και στα λόγια. Όχι, είπε στο ΝΑΤΟ, όχι στην Ευρωπαϊκή ΕΟΚ.
1: Έστω, αστερίσκει.
0: Ναι. ΕΟΚ και ΝΑΤΟ στο ίδιο συνδικάτο, έξω ή βάζει στο ΝΑΤΟ, δεν τα έκανε. Τα έφερε όμω ένα δικό σου έλεγχο. Mm-hmm. Ακόμα και ο Καραμαλής όταν έγινε ο Άγνηστο, όταν έγινε το Κυπριακό, πήρε τι βάσει. Λέει, φεύγω από το ΝΑΤΟ. Το είπε ο Καραμαλής.
1: Και εδώ τα λέμε, εάν δεν έφευγε. Πολύ δύσκολα θα γινόταν η στροφή προς Ανατολή.
0: Βέβαια, καλά έκανε. Και ακόμα ψυχολογικά που είπε ότι δεν έφυγε μετά από το ΝΑΤΟ.
1: Ουσιαστικά όχι.
0: Όχι. Ναι. Είπε όμως ότι το αεροπορικό στρατηγείο που ήταν τότε το 7ATAF, το κάνω H-TAF. Και οι Τούρκοι τους βόλευε βέβαια και μέχρι να το ξαναφτιάξουν λέγανε H-TAF. Όμως έπαιξε το ρόλο του. Άρα εδώ το έκανε ένας συντηρητικός πολιτικός.
1: Δεν το ζητάμε.
0: Και δεν μπορεί να το κάνει τώρα το Πασόκ. Και θέλει να πει ότι συνέχεια του Ανδρέα Παπανδρέου να πάρει μια εθνική θέση και βγαίνει ο κάθε ντενεκέ του Πασόκα. Γιατί είδε τηλεόραση αυτέ τι μέρε. Βουλευτέ, ντενεκέδε. Πρόκειται για ντενεκέδε. Δεν ξέρουν τι του γίνεται. Ούτε ξέρουν που ανήκουν. Είναι σοβαρά αυτά.
1: Όχι, τι είπανε. Δηλαδή...
0: Τι είπανε. Ότι ναι, θα έπρεπε να το έχουμε δει, θα έπρεπε να το έχουμε. Πρέπει τη ουσία τι μα λε. Για παίρνουμε επί τη ουσία. Ποιο είναι το ζητούμενο, ποιο ήταν το ζητούμενο του Συνόδου, τι έγινε στη Σύνοδο, γιατί δεν το είδαμε από πριν. Μα πώς θα είναι το Πασόκ. Το Πασόκ ψηφίσε όλα τα εξοπλιστικά.
1: Και γιατί δεν
0: ούτε ενώ δεν έχει βάλει να ψηφίσει. Εγώ δεν είπα να μην τα ψηφίσει.
1: Η προετοιμασία της Συνόδου διάρκεσε τουλάχιστον επισήμως 2 μήνες.
0: Για 2 μήνες. Η Σύνοδος με το που τελειώνει, να σας εξηγήσω κάτι. Γιατί τώρα εδώ πέρα είμαστε, λες και είμαστε άσχετοι. Με το που τελειώνει μία Σύνοδος. Θα βγει τώρα ένα κομμουνικέ του ΝΑΤΟ και αποφάσεις του ΝΑΤΟ που θα υλοποιούν τις αποφάσεις που παρθήκανε. Mm-hmm. Επιμέρους αποφάσεις για το κάθε θέμα ξεχωριστά. Αυτό θα είναι 2-3 μήνες. Με το που περάσει και αρχίζουν να υλοποιούνται, προετοιμάζεται 9 μήνες η νέα σύνοδος που θα γίνει στην Αλβανία. Και έχουμε διπλωμάτες στην Πολιτική Επιτροπή, στην Εθνική Αντιπροσωπεία στο ΝΑΤΟ, στρατιωτικούς, δεν είχαν πει τίποτα.
1: Προφανώς είχαν άλλες προτεραιότητες.
0: Όχι, τους είχαν πει πώς τι λες.
1: Προφανώς
0: λέω. Ένας επαγγελματίας διπλωμάτης και ένας στρατιωτικός δεν τους είπε, παιδιά, εδώ υπάρχει. Εδώ ξέρουμε, σε τέτοια διευθύνση υπηρετήσαμε. Διεθνών οργανισμών, διεθνών σχέσεων κλπ. Πολλά χρόνια. Και ο πρέσβης που είναι εκεί και οι στρατιωτικοί που είναι εκεί πέρα στέλνανε και λέγανε υπάρχει αυτό ο κίνδυνο.
1: Τότε γιατί κάνανε πολιτικό.
0: Γινόταν στη σκέψη του Υπουργείου Άμυνας, Εθνικής Άμυνας, του Υπουργείου Εξωτερικών κοινές σκέψεις. Μέχρι πού μπορεί να το πάμε, πώς θα το πάμε. Δεν βλέπω να υπάρχει τίποτα. Ενημερώσαν τα πολιτικά κόμματα. Και μου λέει τώρα το Πασόκ ότι είναι πατριωτικό κόμμα. Τα έλεγα τι είσαι. Τίποτα, μηδέν. Ο Τσίπρας τι λέει.
1: Δεν ξέρω, δεν υπάρχει.
0: Δεν έβγαλε ούτε ανακοίνωση.
1: Ναι.
0: Απολύτως τίποτα. Τα άλλα κόμματα, τα μικρότερα. Βελόπουλος και εσύ, ΑΟΕ. Εννοώ τα δεξιά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Απολύτως τίποτα. Και βγαίνει και κυρία Καλεστιανού, και τι λέει, ένα γενικό, λέει να βάζαμε βέτο για να μην αυξήσει η Τουρκία την επιρροή της στο ΝΑΤΟ.
1: Βέτο πού, σε ποιο
0: προφανώς,
1: ζήτημα.
0: Ακούστε να δείτε.
1: Συγγνώμη, το βέτο
0: να σας πω
1: το θέτεις σε συγκεκριμένο ζήτημα.
0: Είπαμε, το βέτο
1: στρατηγία,
0: και μάλιστα έκανε και για όλες τις κυβερνήσεις. Για μένα αυτά δεν είναι σοβαρά. Γιατί θα έπρεπε να ξέρει, να τις έχουν πει οι βουλίτες, γιατί η ίδια δεν ξέρει. Δεν το συζητάμε αυτό. Πώς προετοιμάζεται το βέτο σε στρατιωτικές πολιτικές επιτροπές και τα λοιπά. Δεύτερον, όταν λες βέτο, λες συγκεκριμένα. Βάζω βέτο στη στρατηγία. Βάζω βέτο.
1: Βέτο γενικά δεν υπάρχει.
0: Βάζω βέτο στο 5%. Δεν μας είπε για το 5%. Δεν μας είπε βέτο στα εξοπλιστικά. Δεν μας είπε βέτο στο αν η πολεμική βιομηχανία. Γιατί εκεί έγινε ένα πανηγύρι τώρα. Με την πολεμική βιομηχανία της Τουρκίας έγινε και σύνοδος αμυντικών βιομηχανιών.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Να το πούμε και αυτό.
1: Ο κύριος Λάρι Φινγκ ήταν εκεί.
0: Όλοι ήταν εκεί. Όλοι ήταν εκεί. Υπογράψαν συμφωνίες. Δεν μας είπε, αυτά βάλουμε βέτο. Τα βάλουμε βέτο στο ΝΑΤΟ ότι δεν μπορεί να παίρνει οπλικά συστήματα η Τουρκία. Κανένα οπλικό. Γιατί είπε ο Πρωθυπουργός, δεν ξέρω, δεν ενδιαφέρει. Ας πουλήσει η Αμερική, λέει, είναι ελεύθερη χώρα που λέει όπλα όπου θέλει. Τι λες, ρε φίλε. Τι σημαίνει ελεύθερη χώρα.

0: Τα όπλα τι είναι, πατάτες στη λαϊκή, αγοράζουν που στέλνει όπλα. Ποιος το είπε αυτό? Δεν μπορεί να... Εδώ λέμε τώρα εμείς, η Αμερική λέει στην Τουρκία δεν είναι ελεύθερη χώρα. Λέει δεν σου δίνουν τα F-35 γιατί αγόρασε τα 400. Κάθε χώρα λοιπόν έχει εθνικούς κανονισμούς που πουλάει τα όπλα. Για εφόσον είμαστε μια συμμαχία, έχουμε λόγο το τι όπλα θα πάρει ο καθένας. Από μια απειλή, ρε φίλε. Διότι βγήκε, ας πούμε, ο Ερντογκάν και τι είπε, κακώς λέει ο Πρωθυπουργός, είπε αυτά κτλ. Μα δεν τα είπε αυτά. Δηλαδή έβαλε στην ίδια θέση και δεν τον έβαλε κανένα στη θέση του που τον άκουγε. Μα εσύ απειλή στην Ελλάδα, δεν απειλεί η Ελλάδα σένα. Πώς λοιπόν λες, αν έχω η Ελλάδα λόγο για τα εξοπλιστικά τα δικά μου, όταν με απειλείς, θα σε αφήσω με κάθε τρόπο, θα αποτρέψω να εξοπλιστείς. Άρα και τα καινούργια κόμματα που είναι καλές καινούργια, πρέπει να πάρουν καθαρές θέσεις. Και οι καθαρές θέσεις είναι συγκεκριμένες, αγαπητέ μου φίλε. Είσαι υπέρ του ΝΑΤΟ, είσαι εναντίον του ΝΑΤΟ. Έχουμε και κάποια ερωτήματα βάλει που νομίζω αυτή τη στιγμή. Αυτό θα τα δούμε ένα-ένα, τα οποία θα πρέπει να ενημερώσουν τα πολιτικά κόμματα. Εμείς το κάνουμε από εδώ τώρα, από την εκπομπή. Το κάνουμε. Τι είμαστε, που είμαστε, και να το κάνουν όλοι. Και να καταλάβω ο γενικός λόγος γιατί συζητάμε. Γιατί αυτή η απάθεια εντός ή εκτός εισαγωγικών του ελληνικού λαού, επειδή καθημερινά προβλήματα οικονομικά τα ξέρουμε όλα και
1: είναι. Καλλιεργείται κιόλας.
0: Καλλιεργείται κιόλας από αυτούς τους Μαϊντανούς που βγαίνουν στην τηλεόραση. Γιατί θα τους χαρακτηρίσω μια φορά χειρότερα εγώ. Και ας μην μου κάνουν και μήνυση, ας πούμε. Δεν με πειράζει. Θα τους χειρίσω χειρότερα. Θα τους πω ότι είναι στημένοι. Όχι μόνο με λεφτά. Είναι στημένοι γενικώς να υποστηρίξουν συγκεκριμένη πολιτική που είναι εναντίον των συμφερόντων της ελληνικής δημοκρατίας, των συμφερόντων του ελληνικού λαού. Λοιπόν, σε κάθε Καρεσιανού, σε κάθε Τσίπρα Νέα Δημοκρατία, λέμε στον καθέναν, είστε υπέρ ή κατά του ΝΑΤΟ. Για μας λέτε ναι, μεν, αλλά. Εδώ είναι μονολεκτικό το σύστημα, αλγόριθμος, μαθηματικός. Είσαι ναι, το πετάει έξω. Είσαι όχι, το πετάει έξω. Με ένα ναι, όχι. Θα μπουν όλα τα ζητήματα αυτά να μας απαντήσουν όλα τα κόμματα. Υπέρ ή κατά του ΝΑΤΟ. Είσαι ναι. Είσαι ναι. Να ξέρω ο κόσμος ποιον είσαι. Δεύτερη ερώτηση. Βάλτε δεύτερη ερώτηση. Υπέρ ή κατά των ξένων βάσεων. Ας μας πούνε όλοι λοιπόν. Ας ήταν να ξέρουμε τι είναι. Μέχρι χθες, μέχρι σήμερα. Τώρα είμαστε σε μια άτυπη.
1: Όχι, πάμε σε γενικευμένη παγκόσμια σύραξη.
0: Άρα σε αυτά τα ζητήματα είσαι πρέπει να είσαι καθαρός.
1: Προφανώς.
0: Άσχετα. Ακόμα και να αλλάξεις θέση. Προσέξτε.
1: Σωστό είναι. Εκτιμάς ότι πρέπει
0: να. Μπορεί και αυτό που λέμε σήμερα. Ότι εγώ λέω, η προσωπική μου, είμαι εκτός του ΝΑΤΟ. Δεν θέλω να πει το ΝΑΤΟ. Όταν πας σε μια παγκόσμια κλίμακα και εξελίσσεται κάτι, μπορεί ξαφνικά να πει μισό λεπτό.
1: Εγώ το πω και ανάποδα. Και υπέρ του ΝΑΤΟ να σου μέχρι χθε.
0: Ναι, αυτό ήθελα να πω. Ακριβώς.
1: Τίθεται θέμα παγκόσμιας αναμέτρησης, δεν μπορεί να συνεχίσεις.
0: Εγώ στο έβαλα ανάποδα.
1: Ναι, ναι.
0: Για να δώσω έφαση.
1: Το καταλαβαίνω.
0: Εντάξει. Ήμουν υπέρ του ΝΑΤΟ, λέει κάποιος μέχρι χθε. Σήμερα τι γίνεται, ρε παιδιά.
1: Τα προσυπογράφουμε για
0: τώρα. Είμαστε, ας πούμε, το Πασόκο, όλοι, ας πούμε, και τα λοιπά, όλα τα κόμματα, η Νέα Δημοκρατία. Διατηρήσαμε τις αμερικανικές βάσεις. Δεν έχουμε άλλες ξένες βάσεις. Δεν έχουμε γαλλικές, ούτε ισραηλινές.
1: Είναι η παρουσία Ισραηλινών.
0: Δεν είναι βάσεις αυτές. Είναι σε ελληνικές βάσεις.
1: Υπάρχει το προσωπικό.
0: Δεν υπάρχει προσωπικό. Σίγουρα. Δεν υπάρχει. Ισραηλινό προσωπικό δεν υπάρχει στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Και δεν θα μπορούσε να υπάρξει. Μια πολύ μεγάλη διαδικασία. Απλώς φιλοξενηθήκαν αεροσκάφη, ξέρουμε γιατί. Αυτό είναι κάτι άλλο. Λοιπόν, είμαστε κατά ή υπέρ των ξένων βάσεων στην Ελλάδα. Σημαντικό ζήτημα. Διότι εδώ πέρα αυτές οι βάσεις δεν λέμε μόνο για το Ιράν που είπε θα. Άλλοι αυτοί οι περίεργοι. Να πάνε να ρίξουμε στην Κύπρο.
1: Εντάξει, αυτό είναι μια
0: και να ρίξουμε στην Κρήτη, αυτά τώρα είναι περίεργα πράγματα. Έτσι. Τζιχάδ. Δεν είναι σοβαρά
1: τώρα. Όσο γενικεύεται ο πόλεμος, είσαι και εσύ μέσα, δεν είναι το θέμα.
0: Ναι. Άλλο λέω. Όταν έχεις ένα συγκεκριμένο αντίπολο σε μια συγκεκριμένη περιοχή, δεν χαράς ούτε αεροπορικό δυναμικό, ούτε στρατιωτικό προσωπικό για να πας να χτυπήσεις και να πεις θα χτυπήσω την Κρήτη ή θα χτυπήσω την Κύπρο.
1: Μα δεν υπάρχει λόγος.
0: Δεν υπάρχει λόγος κανένας. Μάλλον γίνεσαι, ας πούμε, είναι εκατοντάει γελιότητα. Έχεις συγκεκριμένο στόχος, δεν χαλάς δυναμικό σου.
1: Το επικεντρώνω.
0: Άρα τα πολιτικά κόμματα, το δεύτερο ερώτημα που πρέπει να μας πούνε σήμερα. Με τα καινούργια πράγματα που βγαίνουν, δεν μπορούμε να είμαστε με τα ίδια μυαλά.
1: Μετά την 36η Σύνοδο, να το πούμε.
0: Είναι σημαντική.
1: Βέβαια, για μένα είναι το.
0: Θα λέμε σε λίγο πριν την 36η Σύνοδο.
1: Ναι, ναι.
0: Και μετά.
1: Είναι σαφές. Κηρύχθηκε ο πόλεμος. Είμαστε σε πορεία παγκόσμιας αναμέτρησης, για να το πούμε με διαφορετικούς όρους, όπως πήγε η Ευρώπη και ο κόσμος όλος σε πορεία παγκόσμια αναμέτρηση μετά την υπογραφή της, του περίφημου συμφώνου των τριών μεγάλων, του λεγόμενου της αντικομιτέρν που έλεγε τη εποχή εκείνη. Με το σύμφωνο αυτό που το βοήθησαν και οι δυτικοί με την πολιτική του κατευνασμού και έτσι να του πρόξουν όπως το Ανατολή, ξεκίνησε η πορεία προς το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο.
0: Να πούμε και κάτι για να μας καταλάβω αυτοί που μας παρακολουθούν, όσοι μας παρακολουθούν και μας ακούν και μας βλέπουν. Πια, εάν δεν πηγαίναμε σε μια μεγάλη παγκόσμια αναμέτρηση, ποιος είναι ο λόγος η 36η Σύνοδος του ΝΑΤΟ να έχει αυτές τις αποφάσεις? Δηλαδή, αν ήθελε το ΝΑΤΟ να πει ότι πάω σε μια ήπια ισχύ, ήπια ισχύ θα έχω εγώ, θα κινηθώ περισσότερο σε διπλωματικό επίπεδο με τις χώρες, προκειμένου να συνάψω, εγώ λέω και απευθείας, το ΝΑΤΟ με χώρες, έτσι. ΝΑΤΟ Αίγυπτος.
1: Το είχε. Τις πρωτοβουλίες υπήρχαν.
0: Κυριακός διάλογος, Βόρεια Αφρική και τα λοιπά.
1: Και πρωτοβουλίες δηλαδή.
0: Να πει ότι εγώ δεν είμαι υπέρ της στρατικοποίησης των πάντων. Υπέρ των πολεμικών σειράξεων. Είμαι ΝΑΤΟ. Βεβαίως είμαι αμυντικός οργανισμός. Δεν είμαι μηχανή πολέμου. Έτσι. Άρα θα επιδιώξω στην Ουκρανία. Έστω θεωρώ, όχι, δεν είναι ανάγκη να πεις θεωρώ ότι η Ρωσία απειλεί. Είναι δυνάμει απειλή, θα συντυπείς. Ή ότι υποσκάπτεται στη σφαίρα του ΝΑΤΟ ή τη Ευρωπαϊκή, ό,τι θες πες. Όμως θεωρώ ότι θα πρέπει να επιληθεί το ζήτημα αυτό διπλωματικά. Και θα πιέσω και τη Ρωσία διπλωματικά. Δηλαδή, ακόμα και αν έλεγε στη Ρωσία, ακόμα και αν έλεγε διπλωματικά, στη Ρωσία και να ξαναδείς, από εκεί που μπήκε, θα κάνει και λίγο πίσω. Αυτό είναι άλλο ζήτημα. Άλλη τάξη το ζήτημα του τι θα κάνει διπλωματικά. Τι έγινε τώρα? Αντί να πει αυτό, ότι εγώ προωθώ διπλωματικές λύσεις, συζητήσεις, συνενέσεις, τι λέει? Πάμε.
1: Σε πολεμική εμπλοκή.
0: Πολεμική εμπλοκή μετά από πολεμική προετοιμασία. Ένταση πολεμική. Διότι για να πας σε μια τέτοιου είδους σύραξη παγκοσμίου έκταση.
1: Θέλει πολύ μεγάλη
0: προετοιμασία. Διάστημα. Δηλαδή μην πιστεύουμε κάποιος ότι αυτό θα γίνει σε ένα χρόνο, ενάμιση
1: χρόνο. Όχι. Απλά είναι τα βήματα.
0: Είναι τα βήματα.
1: Να ξεκαθαρίσουμε αυτό. Επειδή το λέγαμε και εδώ χρόνια τώρα, δηλαδή από το 22 τουλάχιστον, λέγαμε ότι έχει σοβαρό πρόβλημα ο τρόπος που έχει οργανωθεί το στρατιοβιομηχανικό συμπλέγμα με τις λεγόμενες εφοδιαστικές αλυσίδες. Όταν για παράδειγμα οι εφοδιαστικές αλυσίδες της Lockheed Martin που φτιάχνεται κυρίως τα πυραυλικά συστήματα και τα αεροπλάνα.
0: Όχι, αεροπλάνα 16.
1: Λοιπόν, και τα F-35. Yeah. Λοιπόν, έχει προβλήματα με τις βασικές εφοδιαστικές αλυσίδες που έχει πίσω. Γιατί το Ισραήλ δεν γουστάρει να κάνει πολιτική αυτή και τα λοιπά. Τι κάνει αυτή τη στιγμή? Ο Τραμπ έκλεισε συμφωνίες με την General Motors και την Ford, οι οποίοι είναι ιδανικοί στο να φτιάχνουν βιομηχανίες μαζικής παραγωγής. Ήταν εκεί όμως. Η CEO ήταν στην Άγκυρα.
0: Βέβαια ήταν.
1: Λοιπόν,
0: είπαμε ότι υπήρξε και φόρουμ αμυντικών βιομηχανιών.
1: Αυτό λέω. Αυτό είναι το
0: η ελληνική βιομηχανία συμμετείχε.
1: Ξέρω.
0: Και οι ιδιωτικές εταιρείες λόγω. Και αμυντικά συστήματα και άβυση.
1: Όλοι θα γίνουν υπεργολάβοι τώρα πλέον. Έτσι.
0: Δεν θα γίνουν απλώς μόνο υπεργολάβοι. Κοιτάξτε, με την πολεμική βιομηχανία, εγώ μένω σε αυτό που είπες και το πιστεύω κι εγώ, ότι θα γίνεται χρηματοδότηση μέσω τραπεζών, με funds όπως είπες. Ναι. Είδατε ότι και στην Ελλάδα άνθρωποι που δεν έχουν ασχοληθεί παραδοσιακά με πολεμικό υλικό ή αμυντικό υλικό.
1: Μυτιλινέως, παράδειγμα.
0: Όχι μόνο, και άλλοι. Και μικρότεροι και μεσαίοι. Μπήκανε στο κόλπο.
1: Βέβαια.
0: Δεν σου λέει ψωμί εδώ.
1: Κοντράλεγο.
0: Μα πού να ξαναγίνει 38 δισεκατομμύρια, αγαπητέ μου, που είναι επένδυση.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Η μία μελέτη που υπάρχει από το ίδρυμα Μπρούκελ, το οποίο είναι ένα ίδρυμα από αυτά, ξέρεις, που τα φτιάχνουν συνήθως, τα χρηματοδοτούν επιχειρηματικοί, αλλά και το συγκεκριμένο χρηματοδοτούν και από την Κομισιόν. Λοιπόν, εκτίμησε ότι μόνο η αλλαγή υποδομής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η αλλαγή δηλαδή υποδομής τι σημαίνει? Σημαίνει ότι δρόμοι, γέφυρες, λιμάνια και σιδηροδρόμοι, ώστε να μπορούν να αντέχουν μεγάλο φορτίο, μεταφορά μεγάλο φορτίο.
0: Σε πολεμική περίπτωση.
1: Σε πολεμική περίπτωση.
0: Με αυτό το κόστος.
1: Άρματα μάη είναι τεράστιο.
0: Είναι τεράστιο. Εγώ δεν βάζω
1: αυτό το κόστος. Γύρω στα 700 δις.
0: Πόσα? Τι είναι αυτά που λένε? Πανηγύρια λένε όποιος τα λέει αυτά. Όποιος οικονομολόγος λέει τέτοιες βλακίες δεν είναι οικονομολόγος. Μόνο για αμυντικά συστήματα στη δεκαετία αυτή.
1: Όχι για τα αμυντικά, μιλάμε για τις υποδομές.
0: Εγώ άλλο λέω. Μόνο θα είναι 2-3. Για να φτιάξεις υποδομές που θα αντέξουν σε πολεμικές επιχειρήσεις θα χρειαστείς 5 και 6 δις. 3. 5 και 6, 3. Και αν πεις ότι θέλω να φτιάξω και εφεδρικές, δεν είναι μόνο, κυρία.
1: Προφανώς.
0: Έχω μια γραμμή σιδηροδρόμου. Δηλαδή τώρα η Ελλάδα μπορεί να κάνει πολεμική κινητοποίηση μια γραμμή σιδηροδρόμου που είναι δώσει στον ιδιώτη.
1: Με τίποτα.
0: Στον ιδιώτη.
1: Με τίποτα.
0: Για εξήγησέ μου μένα. Που λένε τώρα.
1: Πάντως το πρόγραμμα, το πρόγραμμα αναβάθμισης υποδομών
0: είναι
1: για
0: είναι πολύ ΝΑΤΟ, μεγάλο. Είναι πολλά τρεις.
1: Έχει ξεκινήσει.
0: Είναι τρεις πολλά αυτό.
1: Και είναι εκτός του safe.
0: Ήδη υπάρχει και αυτό με το σιδηρόδρομο για να το πούμε. Υπάρχει ένα σχέδιο διασύνδεσης όλων των ευρωπαϊκών πρωτευουσών. Αλλά ξέρετε πώς θα γίνει αυτό. Δεν είναι τυχαίο.
1: Και όχι μόνο. Ποιος έχει αναλάβει.
0: Ένα τρεις είναι το πρόγραμμα.
1: Ναι, το ξέρω. Το μεταφορικό φορτίο για όλο το ΝΑΤΟ.
0: Δεν ξέρω.
1: Η Φεροβία, Δελοστάτο, Ιταλία.
0: Καλά, είναι όλοι. Δεν είναι μόνο αυτοί.
1: Είναι αυτοί που έχουν αναλάβει τη διαχείριση. Ναι. Το οποίο θα είναι υπεργολαβία.
0: Είναι και Έλληνες. Είναι και Έλληνες. Μέσα είναι.
1: Αλλά
0: και
1: για να καταλάβουμε για το
0: που πάει
1: τι
0: το πράγμα.
1: Προστατεύει ο κύριος Μητσοτάκης για τα τέμπη και ιστορίες. Ποια εταιρεία προστατεύει. Μιλάμε, βεβαίως, δεν το ανέλαβε τυχαία και δεν έχει να κάνει μόνο με την Ιταλία. Είναι η μαφία.
0: Έχουμε ελληνικό σιδηρόδρομο στην Ελλάδα, μια γραμμή. Που πριν 20 χρόνια είχαμε τρεις γραμμές.
1: Για γέλια.
0: Για γέλια είμαστε. Πόσα είναι τα χιλιόμετρα στο δρόμο που έχουμε εμείς.
1: Το χαμηλότερο σε όλο και την Ευρώπη.
0: Λοιπόν, γιατί πράγμα συζητάμε. Πάμε στην άλλη, την τρίτη ερώτηση.
1: Υπέ ή κατά του Ευρωστατού.
0: Μπράβο. Πάμε λοιπόν. Τι είδαμε τώρα. Καρχάς όταν λέμε.
1: Θα υπάρξει Ευρωστατό.
0: Ακούστε να δείτε. Όταν λέμε Ευρωστρατό, ο καθένας.
1: Γιατί από ό,τι είδα τώρα στον ΝΑΤΟ, καθένας, το πέρασε.
0: Ο καθένας εννοεί στο μυαλό του κάτι άλλο.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Ευρωστρατός δεν είναι η έννοια να έχω στρατό. Ο Ευρωστρατός πρέπει να είναι ευρωπαϊκό σύμφωνο άμυνας και ασφάλειας, που κάποιοι εδώ πέρα παπαγαλάκια βγαίνουν και λένε: α, δεν πει, βάλαμε την Τουρκία στο ευρωπαϊκό σύμφωνο άμυνας και ασφάλειας. Βρε, ανόητη, αφού δεν υπάρχει ευρωπαϊκό σύμφωνο άμυνας και ασφάλειας, πώς θα τον βάλουμε την Τουρκία, τι αποτρέψατε. Ο μοναδικός ευρωπαϊκός οργανισμός άμυνας και ασφάλειας είναι το ΝΑΤΟ, που συμμετέχουν οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm. Τι βλακίες μας λέτε ότι δεν τον βάλαμε. Υπάρχει. Να τον βάλουμε πού, σε κάτι που δεν υπάρχει. Λοιπόν, το λέμε λοιπόν έτσι σχηματικά. Είμαστε να φτιαχτεί ευρωπαϊκός αμυντικός οργανισμός άμυνας. Αυτό το ερώτημα όμως, θα σας το πω. Το είχαμε πει, το βάλουμε για να το συζητήσουμε. Πλέον αυτό το ερώτημα κατά εμέ δεν υπάρχει. Υπήρχε όταν ο Τραμπ έλεγε θα φύγω από το ΝΑΤΟ, που εκεί έπρεπε, αν είχε, υπήρχε ηγεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να διώξουμε τις κλωσιές. Θες να φύγεις, φύγε.
1: Πάει.
0: Όχι, φύγε. Σε αποπέμπω εγώ. Με τις δηλώσεις που κάνεις εναντίον των χωρών και τα λοιπά, τρως την κλωσιά σου και φύγε. Άσε μας. Πάρε και τα στρατεύματά σου, πάρε τα κιόλα. Τι φυλάνε τα στρατεύματά του. Τα συμφέροντα της Αμερικής φυλάνε. Φυλάνε της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή τώρα το χωρό της Ευρωπαϊκής. Μην τρελαθούμε. Πάρε τα στρατεύματά σου, φύγε. Άρα το ερώτημα αυτό πλέον δεν υπάρχει. Γιατί μετά την. Είπαμε, θα λέμε πριν και μετά την 36η Σύνοδο. Μετά την 36η Σύνοδο, ο μοναδικός οργανισμός άμυνας και ασφάλειας που θα υπάρχει και θα λειτουργεί και στην Ευρώπη. Όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λέω και στην Ευρώπη. Θα το δείτε αυτό τι εννοώ και στην Ευρώπη. Θα είναι το ΝΑΤΟ.
1: Ναι.
0: Και συνέφερε. Τότε που το έλεγε ο Τραμπ, να του πούνε άμα θες φίλε φύγε, διότι ο Καναδάς, ξέρετε, έχει αλλάξει τη στρατηγική και την πολιτική με τις ΗΠΑ. Ο Καναδάς είναι από τα αρχικά μέλη.
1: Ιδρυτικό.
0: Ιδρυτικό μέλος του ΝΑΤΟ. Και τι έγινε τώρα, θα το δείτε. Οι Γερμανοί, παρά που παράγουν και αυτοί υποβρύχια, υπέγραψαν συμφωνία 12 δισεκατομμυρίων για την αγορά 14 υποβρυχιών. Στρατηγική συμφωνία. Όχι. Και περιμένα να το πάρουν οι Αμερικάνοι. Τους στήσανε οι Γερμανοί τους Αμερικάνους. Λέω, πάω στον Καναδά. Άρα ο Καναδάς έχει έρθει, επειδή είναι, υπάρχει αυτή η αντίθεση πλέον Καναδά, και δεν είναι αντίθεση του Τραμπ με τον Πρωθυπουργό του Καναδά.
1: Όχι.
0: Αυτά είναι έτσι. Είναι κανονική αντίθεση καπιταλιστικών συμφερόντων κτλ. Άρα ο στρατός που λέμε προς στρατό υπέρ κατά δεν υπάρχει. Και αυτοί που λένε να φτιαχτεί ευρωπαϊκή άμυνα κτλ. Να μας πούνε γιατί τουλάχιστον. Είτε είναι εναντίον του ΝΑΤΟ, είτε υπέρ. Ας μας πούνε, γιατί δεν φτιάχτηκε ποτέ, ενώ έχει αποφασιστεί στη Συνόδος του ΝΑΤΟ, ο Ευρωπαϊκός Βραχίωνας του ΝΑΤΟ. Αυτό έχει γίνει, ξέρετε, πριν από 16 χρόνια. Από την 20η Σύνοδο του ΝΑΤΟ.
1: Ναι, αυτό.
0: Αποφασίστηκε.
1: Ήταν και ο κύριος Κωνσταράκος, τον είχαν ορίσει ως αντιπρόεδρο.
0: Μετά ήταν.
1: Ναι.
0: Όχι, πριν 20 χρόνια. Ορίστηκε ο Ευρωπαϊκός Πυλώνας του ΝΑΤΟ. Στον οποίο θα συμμετείχαν μόνο χώρες της Ευρωπαϊκής, όχι της Ευρώπης, μόνο χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να έχουν κοινή φωνή, να ζορίζουν το Γενικό Γραμματέα, το Γενικό Γραμματέα. Έχει μεγάλες αρμοδιότητες που να ξέρουμε στο ΝΑΤΟ και δεν ακούει και κανέναν. Ούτε συνόδος, πέρα από τις αποφάσεις μεγάλες συνόδους, στα επιμέρους δεν ακούει κανέναν. Δηλαδή, ό,τι δεν είναι θέμα συνόδου, το επιλύει μόνο στο μονοπρόσωπο όργανο. Είναι ο Γενικός Γραμματέας. Ναι, ναι. Δεν έχει έγκριση. Μπα να λέει η Στρατιωτική και η Πολιτική Επιτροπή ότι του στέλνει αδιάβαστο. Βάλει το θέμα στην επόμενη σύνοδο. Εγώ κάνω αυτό και βάλει το θέμα. Κατήγγειλέ μου. Καθαρά, ξάστερα, χωρίς πολλά λόγια. Να ξέρουμε ποιες είναι και οι αρμοδιότητες του Γενικού Γραμματέα. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ είναι αυτοκράτορας. Αποφασίζει και επειδή θέλει να αποφασίσει. Ό,τι είναι ζήτημα εκτός συνόδου, που το ζήτημα στη σύνοδο είναι πολιτικά κυρίως. Γιατί το αν θα
1: φτιαχτεί. Είναι υπηρεσιακά, δεν τα αποφασίζει αυτό.
0: Αν θα φτιαχτεί ο ναύσταθμο και τα είπα, είναι πολιτικό ζήτημα. Έτσι. Είναι πολύ συγκεκριμένο.
1: Πάμε στην Αγία. Άρα... υπήρχε αυτό το πράγμα, τη δήλωση του Ρούτε ότι ήταν, το ΝΑΤΟ είναι η προβολή ισχύω των ΗΠΑ. Ναι, έτσι, έτσι φτιάχτηκε. Δεν είναι το σύστημα.
0: Όχι, δεν προφανώς είναι προβολή ισχύω των ΗΠΑ. Το ΝΑΤΟ είναι οργανισμό τη Αμερική.
1: Ναι, προφανώ.
0: Και είπαμε τι έγινε εδώ. Λέει η Αμερική δεν με συμπέρασε, όχι να φύγω. Το κάνω τελείως δικό μου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δικό μου μετασχηματισμό. Θα το πληρώνουν άλλοι.
1: Ναι, ναι.
0: Θα κατεβεί δικιά μου
1: στρατιωτική. Εγώ είμαι ο
0: αρχηγός. Θα αγοράζουν μέσω αυτών των funds αμυντικά συστήματα. Διότι δεν θα λέμε τώρα Lockheed Martin λίγο. Τα λέει η Ελλάδα. Θέλω 20 αεροπλάνα, θέλω 4 ραντάρ, θέλω 15 άρματα.
1: Ναι,
0: θέλω 5 πλοία.
1: Τη διεθνή χρηματοδότηση και θα προχωράει. Ναι.
0: Θα γίνουμε όπως είναι ομάδες. Πρόσεξε τι σου λέω. Ομάδες στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο, αλλά περισσότερο στο μπάσκετ. Mm. Τι λένε. Θέλω να πάρω ένα προπονητή και θέλω να πάρω και παίχτες. Του λέω προπονητή, σοπ. Δεν πάνε να βρουν τον προπονητή, ούτε τους παίχτες. Υπάρχουν εταιρείες. Ενδιαφερόμαστε για τον προπονητή τάδε, αλλά δεν, όχι μόνο τον τάδε.
1: Με, το δίνουν προδιαγραφές βασικά.
0: Δίνουν προδιαγραφές. Και τι λένε, θα πάρεις αυτόν τον προπονητή, αλλά θα πάρεις και αυτούς τους 6 παίχτες.
1: Ναι.
0: Οι 4 θα σου,
1: ναι.
0: θα σου παίζουν 25 λεπτά mm. και οι 2. Θα σου παίζουν
1: 10. Πηγαίνουν σε μια venture.
0: Έτσι, μπράβο. Και τώρα τι βλέπουμε. Έτσι θα γίνει και εδώ.
1: Ναι, ναι.
0: Βλέπουμε ότι παίχτες σε δύο ομάδες αντίθετες είναι από το ίδιο, από την ίδια εταιρεία και προπονητές. Mm. Αγωνίζονται για την ίδια εταιρεία, αντίπαλοι. Αυτό το λέω σχηματικά για να καταλάβω ο κόσμος τι λέμε αυτή τη στιγμή. Έχει. Μας τα ακούνε. Είναι η ομάδα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός αντίπαλοι, αλλά η εταιρεία, ο μάνατζερ που έχει πάρει παίχτες και προπονητές είναι ο ίδιος. Κερδίζει και από τους δυο. Αυτό θα γίνει τώρα εδώ πέρα.
1: Αυτό το πράγμα,
0: με την πολεμική βιομηχανία θα γίνει αυτό.
1: Αυτό το διάβασα πρόσφατα σε ένα άνθρωπο που έγραψε ο ιδρυτής της BlackRock. Όχι της BlackRock, συγγνώμη, της PMC, της εταιρείας που είναι ιδιωτικό στρατός, παιδί μου.
0: Ναι, δύο εταιρείες είναι μεγάλες.
1: Λοιπόν, αυτός λοιπόν ο ιδρυτής έλεγε το εξής. Γιατί υπάρχει το αδιέξοδο, το στρατιωτικό αδιέξοδο στην Ουκρανία, γιατί δεν αναλάβαμε εμείς.
0: Ναι, σωστό είναι
1: η
0: αυτό.
1: PMC. Αφήστε εμάς.
0: Σωστό είναι αυτό που λέει, γιατί πρέπει να κερδίσει λεφτά. Τι να λες. Γιατί αυτοί δεν ενδιαφέρονται για την ανθρώπινη ζωή.
1: Και δεν λογοδοτούν κιόλας και δεν υπάρχει
0: πουθενά. Δεν ενδιαφέρονται για την ανθρώπινη ζωή. Είναι εκτός του δικαίου του πολέμου. Δεν ακολουθούν βασικές αρχές, σφαγές.
1: Δεν λογοδοτούν.
0: Δεν λογοδοτούν σε κανένα διεθνές δικαστήριο σαν χώρες.
1: Προφανώς.
0: Ναι. Και σου λέει, δώσε σε μένα, κάνω μαύρες επιχειρήσεις, ρε φίλε. Όχι μόνο αυτό. Αυτοί παίζουν σημαντικό ρόλο και στις συμφωνίες κατάπαυση του πυρός, συμφωνίες πυρήνης. Τα ξέρουμε αυτά, έχουμε δει παντού.
1: Όχι,
0: εγώ λοιπόν, λέμε λοιπόν τώρα ότι αυτό πλέον θα γίνεται και με τις αμυντικές βιομηχανίες. Προσέξτε όμως τώρα. Μήπως διολιστήσουμε και μέσω εταιριών γίνεται και διαπραγμάτευση κυριαρχικών και εθνικών ζητημάτων. Το δημόσιο χρέος στην Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Το διαχειριστήκανε πολιτικές κυβερνήσεις, όχι. Εταιρείες, τραπεζικές και μη, διαχειριστήκανε.
1: Κυρίως τραπεζικές.
0: Τραπεζικές, ναι. Πώς θα πρέπει να διαρθρωθεί, να πληρωθεί, να μην πληρωθεί το εξωτερικό και εσωτερικό χρέος. Σωστά.
1: Yeah.
0: Μήπως λοιπόν και τις διαφορές που λέμε εμείς με την Τουρκία και τα λοιπά, το Κυπριακό, όλη την ιστορία αυτή, τη διαχειρίζονται κάποια στιγμή σε κάτι ωραία τραπέζια στο Μανχάταν εταιρείες μεγάλες.
1: Είναι
0: πολύ ξέρετε, σε Ελλάδα μέχρι εκεί θα πας. Τώρα δεν γίνεται να πας αλλιώς. Ας στις εθνικές κυβερνήσεις. Διότι εδώ, γι' αυτό σας είπα, θα λέμε πριν την 36η σύνοδο του ΝΑΤΟ και μετά. Τι βλέπουμε εδώ πέρα τώρα. Η πολεμική βιομηχανία δεν μπαίνει στο ΝΑΤΟ μόνο και μόνο για να κερδίσει χρήματα. Μπαίνει στο ΝΑΤΟ για να παίξει σημαντικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων. Στην ποιων αποφάσεων, πολιτικών αποφάσεων. Δηλαδή, όπως στην Ευρωπαϊκή
1: Ένωση. Είναι καθοριστικός πυλώνας, δηλαδή.
0: Καθοριστικός. Βλέπουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν τα λόμπις και τα λοιπά, τα οποία επηρεάζουν ευρωβουλευτές, αντιπροέδρους, επιτροπές. Έτσι. Τα βλέπουμε τι γίνεται τώρα. Τι έχουν φάει, τι έχουν, δεν έχουν φάει κτλ. Και προετοιμάζουν πριν τα νομοσχέδια. Μήπως λοιπόν και τις διεθνείς συμβάσεις και επιμέρους συμφωνίες και περιφερειακές συμφωνίες τις προετοιμάζουν εταιρείες.
1: Είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ πιθανό.
0: Όχι. Ξέρετε όμως αυτό τι σημαίνει.
1: Όχι μόνο αυτό.
0: Τέρμα οι εθνικές κυβερνήσεις.
1: Ναι, εθνικές.
0: Δηλαδή, είπαμε στην αρχή.
1: Όχι, να πούμε και το άλλο. Τα χτυπήματα που κάνει και το Ισραήλ και το Αμερικανικό στρατός συνδέονται άμεσα με τον τρόπο που τοποθετούνται τα λεφτά, τα στοιχήματα δηλαδή, στο χρηματιστήριο. Δηλαδή, όποιος παρακολουθήσει. Αυτό είναι πρωτοφανές. Έχουμε στην ιστορία των παγκόσμιων κεφαλαγόρων, έχουμε να το δούμε από την εποχή των Ναπολεόντιων πολέμων, που η Ρότσιλντ, η Ρότσχαϊλντ κατά το αγγλοσαξονικό, λοιπόν, κερδίζανε με στοιχήματα, γιατί έλεγχαν το τηλεγραφείο. Και επομένως,
0: ξέρετε τι γίνεται.
1: Λοιπόν, μέσα από με τις εκλογές των μαχών. Πλέον οι μάχες, τα χτυπήματα μάλλον, έτσι, γίνονται για αυτό το πράγμα. Δηλαδή, δες τι γίνεται. Χρειαζόντουσαν αυτή τη στιγμή κάποια δισεκατομμύρια για να μπορέσουν να χρηματοδοτήσουν το να έρθει ο στόλος κάτω. Και τα πήρανε μόνο μέσα με 2 μέρες χτυπημάτων. Μόνο από την αύξηση του 6% που είχαμε στην τιμή του πετρελαίου, δηλαδή στην ουσία τη χρηματιστική τιμή, πήραν τα δισεκατομμύρια που χρειαζόταν να τροφοδοτήσουν, να χρηματοδοτήσουν την κάθοδο του στόλου στο χρωμό.
0: Έτσι είναι αυτό, δεν υπάρχει.
1: Δηλαδή, μιλάμε για τρόμα. Και το λένε, δηλαδή, όποιος παρακολουθεί τον Νετανιάχου. Ο Νετανιάχου λέει και ξαναλέει, μην μου λέτε εμένα για την παγκόσμια οικονομία ότι την έχουμε ισομοιρία. Κοιτάτε που πάνε τα χρηματιστήρια.
0: Καλά λέω, ξέρετε τι λέει, δεν το λέει.
1: Αυτή είναι η δύναμη κίνησης, έτσι.
0: Πάμε στην επόμενη ερώτηση.
1: Υπέρ ή κατά της ανακήρυξης 12 μιλίων θάλασσας. Και το συναπαραμαρτούντων, έτσι, γιατί από τα 12 μίλια έχουμε...
0: Το έχουμε ξεχωριστεί η ερώτηση. Κοιτάξτε να δείτε. Εδώ τα κόμματα δεν πρέπει να πούνε απλά είμαστε στα 12 μίλια, να πάμε στα 12 μίλια, γιατί βάζουν παντού το διεθνές δίκαιο. Το διεθνές δίκαιο ξέρουμε, όλοι είμαστε υπέρ του διεθνούς δικαίου, αλλά ένα τελό σύστημα. Θέμα τι γίνεται στο πεδίο. Συγκεκριμένο. Αυτό που η ελληνική Ελλάδα είναι διεθνές δίκαιο, Κυπριακό το διεθνές δίκαιο, ο άλλος λέει αυτό το θέμα δεν παράγει ένομα αποτελέσματα. Μα τι μου λες. Παράγει, η γαλάζια πατρίδα λέει δεν παράγει.
1: Όλα παράγουν ένομα αποτελέσματα.
0: Μα έτσι, εντός του πεδίου τι γίνεται.
1: Δεν το επιβάλλει.
0: Εδώ δεν μπορεί να βάλουμε.
1: Γιατί ένομα αποτελέσματα ήταν εισβολή στην Κύπρο.
0: Εδώ δεν μπορεί να βάλουμε. Αυτό έχει να πω μετά από τόσα χρόνια. Δεν έχει παραχθεί ένομα αποτέλεσμα. Εδώ δεν μπορεί να βάλουμε ένα καλό, δεν να ποντίσουμε. Για τις πράγματι είναι το ζήτημα.
1: Προφανώς.
0: Άρα πρέπει τα πολιτικά κόμματα να πούνε. Θα κάνουν αύριο το πρωί προεδρικό διάδρομο που λέει χωρική θάλασσα, δεν το έκανα φυσικά. Και πάμε και στο άλλο που είναι για τον αέριο χώρο.
1: Υπέρ κατά της ανακήρυξης των 12 εθνικών μιλίων.
0: Ναι, λοιπόν, διότι όταν έχει χωρική θάλασσα.
1: Αντίστοιχο εθνικό.
0: Ωραία, θα το κάνουμε. Και εκεί είναι το ζητούμενο. Εάν κάποιοι δεν το δεχτούν, και ποιοι δεν το δεχτούν, οι Τούρκοι έτσι. Θα ψυχίζουν παραβιάσεις, παραβάσεις και θα εφαρμόσουμε εθνικές κανόνες εμπλοκής. Γιατί διαφύλαξη. Ξέρετε.
1: Τι σημαίνει αυτό.
0: Οι εθνικοί κανόνες εμπλοκής σε περίοδο ειρήνης είναι άλλες.
1: Θα πάτε, κύριε Χρήστου, σε πόλεμο.
0: Α, αυτή είναι ωραία. Προβοκατόρη και ερώτηση την έχουν κάνει παντού. Αγάπητε μου φίλε, δεν το κάνει για προβοκάτσα, το κάνει για τη συζήτηση. Κοιτάξτε να δείτε. Κανένα δεν θέλει για πόλεμο. Δεν το συζητάμε αυτό. Πρέπει να είσαι τρελό. Για πόλεμο θέλουν μόνο το καπιτάλ που θέλει να οδηγήσει σε πόλεμο για να κερδίσει. Και οι άσχετοι που νομίζουν ότι είναι βιντεοκασέτα, βιντεοπαιχνίδι, που αύριο αν γίνει ας πούμε μια Αμερική επιστράτευση στην Ελλάδα, θα κλείνει μανάδες έξω από τα σιδηροδρομικού σταθμού πηγαία ΚΤΕΛ. Θα πηγαίνουν στους γιατρούς να βγάζουν τα παιδιά τους ότι. Ναι. Εντάξει. Για να είμαστε τώρα εδώ. Δεν...
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα. Έχει συμβεί στη Ρωσία.
1: 700.000
0: ευρώ. Έχει συμβεί στην Ουκρανία. Πάνε και τους συλλαμβάνουν. Κανένας δεν θέλει να πολεμήσει. Ναι. Δεν λέμε αυτό όμως εμείς. Λέμε ότι αν χρειαστεί να χρησιμοποιήσει απειλή βίας για να προστατεύσει την κυριαρχία σου, τότε θα παίρνουν τα όπλα. Τι εκπαιδεύουμε το στρατό.
1: Γιατί εξάμεινα.
0: Αυτό δεν
1: το παράδειγμα.
0: Δεν γίνεται αυτό.
1: Όπως Ισλανδία.
0: Αν χρειαστεί και δεν είναι καταλήγει τόσο εύκολα σε πόλεμο. Έτσι, άλλο θερμό επεισόδιο, άλλο περιορισμένο πόλεμο, άλλο σε ένα πεδίο. κτλ. Εσύ λες, εγώ θέλω 12 ναυτικά μίλια. Όποιος νομίζει ότι μπορεί να αμφισβητήσει τα 12 ναυτικά μίλια, εδώ είμαστε να τα αμφισβητήσει. Σου εφαρμόσω εγώ εθνικούς κανόνες εμπλοκής και σε θάλασσα και σε αέρα και έλα να δούμε τι θα κάνεις. Πάρτε εσύ την ευθύνη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να μου ξεκινήσει.
1: Εμπλοκής.
0: Μια εμπλοκή ή ένα θερμό επεισόδιο, πάρτε εσύ την ευθύνη. Οι οποίοι τότε λέμε για το διεθνές δίκαιο. Mm-hmm. Ότι παραβιάζεις, κύριε, το διεθνές δίκαιο. Τότε το χρησιμοποιώ. Όταν έχω την ισχύ, μάλλον τη δύναμη να το πω καλύτερα, ως χώρα, ναι, ενώ και την πολιτική και τα στρατιωτική, αλλά και την πολιτική.
1: Πάντα δύναμη. Το δίκαιο είναι θέμα συσχετισμού δύναμης. Δεν είναι θέμα.
0: Έχω την πολιτική δύναμη και τη στρατιωτική, το επιβάλλω. Εγώ λέω 12 ναυτικά. Θα το δεχτούν όλες οι χώρες πλην της Τουρκίας. Έλα λοιπόν εσύ που μου το αμφισβητείς. Και να σου πω εγώ τότε που πάνε και τα στρατηγεία, τα ναυτικά και τα άδανα και τα αεροπορικά στρατηγεία. Έλα εδώ ΝΑΤΟ, είσαι υποχρεωμένος. Τα 12 ναυτικά μίλια δεν το συζητάμε. Δεν είσαι εσύ κανένας οργανισμός κυριαρχίας, ούτε ΟΗΕ. Έτσι, τίποτα. Έλα στην ΝΑΤΟ τώρα λοιπόν με τα νατοϊκά σου αεροσκάφη τουρκικά με το μανδύα του ΝΑΤΟ να μπεις μέσα. Εγώ θα πω ό,τι είναι και δεν είναι. Είτε είναι νατοϊκά, είτε είναι οτιδήποτε. Όποιος μπει 12 ναυτικά μίλια, καταρρύπτεται. Τέλος, γεια σας. Μεγάλο. Ας απαντήσω στο πολιτικό κόμμα σε αυτό. Ευθέως. Γιατί θα το κάνουν, αν θα το κάνουν, διότι είχαμε και εξ αριστερών, το γνωρίζει καλά, γιατί που λέγανε να τα βρούμε στη μέση, να μην πάμε στα 12,
1: ναι,
0: να πάμε στα 10.
1: Ναι.
0: Πολλοί ήταν, δεν έχουν ζητιάσει μόνο. Στο επόμενο ερώτημα.
1: Υπέρ ή κατά τη ανακήρυξη ΑΟΣ.
0: Ένα μεγάλο θέμα. Είδατε πάλι ο Ιεραπετρίτης τι έκανε. Δεν είπε για την ΑΟΣ υφαλοκρηπίδα. Τι είπε. Δεν είμαστε ακόμα. Το ρωτήσανε, θα πάμε σε συζήτηση με την Τουρκία για τα ζητήματα. Δεν είμαστε ακόμα, λέει, να συζητήσουμε τα θέματα θαλασσίων ζωνών. Μα αδέρφε, μα τι είναι αυτά που λες. Θαλάσσιες ζώνες είναι και τα χωρικά έδατα. Γιατί δεν λες το μοναδικό ζήτημα. Είναι ως υφαλοκρηπίδα. Που δεν είναι ζήτημα κι αυτό.
1: Ούτε γι' αυτό. Έχει λυθεί από τον καμπό.
0: Έχουν λυθεί. Άρα θα ανακηρύξουμε μόνοι μας ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα και όποιος θέλει.
1: Όποιος δεν ναι, υπάρχουν προβλέψεις.
0: Ας πάει στο διεθνές δικαστήριο.
1: Διπλωματικά και τα λοιπά. Ναι.
0: Δεν ξέρω εγώ διπλωματικά μόνο.
1: Η διπλωματική πράξη. Στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα και διαμαρτύρεται.
0: Και πάει στο δικαστήριο της Χάγης που δεν είναι η Τουρκία ούτε εκεί πέρα, δεν έχει υπογράψει.
1: Η Μάλτα παράδειγμα κήρυξε.
0: Σωστό.
1: Διαμαρτυρήθηκε την Ισία. Και έτσι η Μάλτα. Ναι. Δηλαδή θέλω να πω.
0: Πήγαινε εσύ μετά να μου βρεις. Αν θα πάμε σε.
1: Πήγαινε στο λαιμό σου. Ναι.
0: Εμείς λοιπόν λέμε ότι αυτό λέει το διεθνές δίκαιο και το επιβάλλουμε αύριο. Το επόμενο.
1: Υπήρει κατά τη ανακήρυξη υφαλοκρηπίδα. Εντάξει, το υφαλοκρηπίδα ναι, βέβαια σήμερα είναι ταυτόσιμο ή εντάσσεται στην ΝΑΤΟ.
0: Δεν είναι ταυτόσιμο. Υπάρχουν σημαντικές διαφορές που εγώ πρέπει να πιστεύω ότι πρέπει να γίνουν μαζί και τα δύο. Είναι κάτι άλλο υφαλοκρηπίδα. Η ΑΟΣ είναι κάτι ευρύτερο. Αλλά καλά είναι γιατί. Το δίκαιο για την υφαλοκρηπίδα είναι πολύ συγκεκριμένο, το δίκαιο για την ΑΟΣ είναι πολύ συγκεκριμένο. Καλά, τα κάνουμε και τα δύο. Είμαστε λοιπόν. Για να πάμε στο άλλο ερώτημα.
1: Υπέρ ή κατά τη συμφωνία στον προσωπικό. Τώρα εδώ που κολλάει αυτό.
0: Στην εθνική μας στρατηγική.
1: Είμαστε.
0: Δεν είπαμε στρατηγική για όλα. Mm-hmm. Δεν θα έχουμε στρατηγική μόνο για το Αιγαίο. Εναντίον της Τουρκίας.
1: Το ζήτημα, τι κάνεις με τα σκομμετώσεις.
0: Έχουμε και στρατηγική. Τι γίνεται.
1: Δηλαδή, πέρα
0: με τις μισό λεπτό.
1: Ναι.
0: Έχουμε στρατηγική για την αντικείμενο στην Αλβανία. Του χρόνου θα γίνει εκεί η σύνοδος του ΝΑΤΟ.
1: Γιατί υπάρχει θέμα. Δηλαδή, ποιος ασχολείται.
0: Μάλιστα, θα τα πούμε τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, ποιοι είναι υπέρ, ας τα πούμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ ξέρουμε τι θέση έλαβε. Η Νέα Δημοκρατία ξέρουμε τι θέση έλαβε. Και αυτή υπέρ ήταν. Παρά αυτά που έλεγε τις μπουρδες προεκλογικά.
1: Το είπε μετά ο Μητσοτάκης.
0: Ναι, δεν παραβιάζεται.
1: Προεκλογικά έλεγε διάφορα, ναι, αλλά μετά το αποδέχτηκε πλήρως.
0: Ναι, γιατί έφαγε τη σούπα Τσίπρας και ψήφισε μόνο στην συμφωνία του Βρέσπων. Ο άλλος ο πανέξυπνος ο Κουτζιάς, ο μέγας υπουργός εξωτερικών, ας πούμε, που για λόγους στρατηγικής, άμα είδε τους έβαζε όλους στο λούκι. Θέλανε οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικάνοι να την επιβάλλουν, γιατί αυτό έγινε. Την επιβάλλανε.
1: Ναι, γιατί θέλανε να λύσουν το ζήτημα.
0: Εγώ άλλο λέω, εγώ είμαι εναντίον.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν ξέρω, για να ξεκαθαρίσω. Αλλά λέω ότι για να επιβιώσουν ως πρόσωπα, ως κόμματα κλπ. Εγώ δεν κάνω τίποτα, φίλε. Το Πασόκ δεν είναι δικό σου. Δεν το ελέγχεις. Έλα εδώ. Νέα Δημοκρατία την ελέγχει. Πάτε, ψηφίσουμε όλοι. Για ψάχνω. Ο Τσίπρας να βρει ψήφους, πώς το λένε εκεί, την κεντρώα που ήταν στην Ένωση Κέντρου, πέθανε κιόλας ο. Θεός χωρίς
1: είναι ο. Ναι, ο Λεβέντης.
0: Ο Λεβέντης, πώς τη λέγανε εκείνη εκεί που έφυγε και πήγε.
1: Ναι, ναι, ναι, που λέει άμα είναι να την κάνουμε ελέγχη.
0: Λοιπόν, φωτιά, είμαστε. Διότι και η ίδια συμφωνία ακόμα σήμερα παραβιάζεται. Γιατί και αυτή η συμφωνία, όπως είπες, είναι ατελής. Δεν έχει μηχανισμό παρακολούθησης.
1: Τίποτα.
0: Δεν έχει μηχανισμό συνέπειας.
1: Ήταν να λυθεί το πρόβλημα του ΝΑΤΟ.
0: Μηχανισμό επαλήθεια. Κανένα δεν ήταν τίποτα. Δεν υπέστη τίποτα αυτή η συμφωνία.
1: Το ξέρω. Μα όχι, να ανοίξουν οι πόρτες για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Αυτό ήταν το ζήτημα.
0: Μα δεν πρόκειται ποτέ. Ας λένε τώρα ότι θέλουν. Να μπουν τα Σκόπια, εγώ Σκόπια τα αποκαλώ για τους δικούς μου λόγους.
1: Γιατί μακεδονικό ζήτημα δεν υπάρχει.
0: Εντάξει, δεν υπάρχει κανένα μακεδονικό ζήτημα, γιατί και η πρόεδρος της Δημοκρατίας τα αποκαλεί Μακεδονία ασχέτα.
1: Ναι, ναι.
0: Και κανένας δεν τολμήσε εδώ, στην Ελλάδα, όχι μόνο να πει εδώ παραβιάζει συμφωνία, αλλά βγήκε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, λέει Σκόπια τα λέω. Για μας λέει αυτή η Μακεδονία. Δεν τη λέει συμφωνία, και εγώ αντιτηρώ, λέω Σκόπια. Ούτε φύρω. Βγάζω. Το κράτος των Σκοπίων. Μπορεί να το κάνεις αυτό. Δεν μπορεί στα λόγια να το κάνω. Ποιοι είναι υπέρ και ποιοι είναι κατά. Εγώ δεν λέω να μας πούνε γιατί. Αυτό το κρίνει η ιστορία του γιατί. Να πούνε, να ξέρει ο ελληνικός λαός ότι αυτός είναι με αυτόν, αυτός είναι καθαρά. Όχι να κρύβεται μια δημοκρατία τώρα πίσω από τη συμφωνία που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα τι είναι.
1: Το εφαρμόζει άλλωστε.
0: Αυτό λέμε. Μα έλεγε δεν θα υπογράψω το μεμοράντουμ Φαντερστάλτεν του συνέχεια. Δεν υπογράφηκε κανονικά. Και μάλιστα πώς. Υπογράφηκε χωρίς να περάσει από την Βουλή.
1: Προφανώς.
0: Που προβλεπόταν να περάσει από την Βουλή. Η Νέα Δημοκρατία δεν ήταν που έλεγε.
1: Γι' αυτό το ονομάσανε μεμοράντουμ Φαντερστάλτεν, για να μην το χαρακτήσει τη Διεθνή Σύμβαση και να πάει.
0: Ναι, αλλά δεν έλεγε. Δεν έλεγε η Νέα Δημοκρατία ότι χρειάζεται 180 βουλευτές.
1: Ναι, ναι, ναι, κατά
0: γιατί,
1: το Σύνταγμα.
0: Γιατί λοιπόν. Δεν πήγε να πει, μόλις βγήκε η Νέα Δημοκρατία, κατευθείαν στις πρώτες εκλογές, ότι εδώ υπάρχει παραβίαση του ελληνικού συντάγματος και η συμφωνία των Πρεσπών πρέπει να ξαναμπεί για ψήφιση. Να δούμε πώς την ψήφισαν. Το έκανε.
1: Όχι βέβαια.
0: Εμπεγμός. Ας μας πούνε για τα επόμενα ζήτημα.
1: Υπήρχε κατά το ενιαίο αμυντικό.
0: Εδώ είναι το μεγάλο ζήτημα τώρα.
1: Εδώ υπάρχει και ένα θέμα. Το θέλει Κύπρος.
0: Μισό λεπτό.
1: Δηλαδή πλέον με δεδομένη την πορεία προς το ΝΑΤΟ. Της Κυπριακής ηγεσίας. Λοιπόν. Δεν μιλάμε τώρα για τους Κυπρίους. Λοιπόν, μπαίνει και ένα θέμα. Δηλαδή, τι ακριβώς. Ναι. Πέρα από το.
0: Εγώ πιστεύω ότι οι πολιτικές ηγεσίες ήταν το Ακέλη τώρα κτλ. Παρά που το Ακέλη τότε είχε εκπράξει μια επιφύλαξη, ξέρετε, με αυτό το δίθεν αριστερό τέτοιο ότι οι Τουρκοκύπριοι έχουν την αίσθηση ότι απειλούνται και πανηγύρια αυτά τα τούμπανα. Mm-hmm. Γιατί πανηγύρια πρόκειται. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Οι κυβερνήσεις το θέλουν. Διότι αυτή τη στιγμή η Κύπρος τι δυνάμεις έχει για να στηρίξει την εθνική της χειρεαρχία. Τις ελληνικές ενόπλες δυνάμεις έχει. Οι κυπριακές δυνάμεις τι είναι. Είναι κάτι. Τι αντιπροσωπεύουν οι κυπριακές δυνάμεις στην εθνική αμυντική δύναμη, η εθνική αμυντική ισχύ της Κύπρου. Τίποτα. Ελάχιστη. Ελάχιστη πράγμα. Τι κάνουν. Ό,τι έχουμε εκεί πέρα. Είναι κατά 90% από ελληνικό προσωπικό. Ούτε είναι άρματα, πάμε αεροπλάνα, εμείς πάμε εκεί. Άρα, για να μπορέσουμε να έχουμε πρώτον σε πολιτικό επίπεδο ένα ενιαίο χώρο, το οποίο να μπορεί να το διαχειριστούμε, ένα αμυντικό χώρο, πρέπει να είναι ένας. Δεν μπορεί να διαθέτει η Ελλάδα δυνάμεις για την Κύπρο ξεχωριστά, δυνάμεις για τον Εύρο, δυνάμεις για το Αιγαίο, δυνάμεις για τη Μεσόγειο. Για να κάνει κάποιος, εγώ δεν λέω μόνο πολιτικός, λέω και στρατηγή, ένα επιτελείο, να μπορέσει να κάνει ένα σχεδιασμό αμυντικό, πρέπει να ξέρει σε ποιο χώρο. Και αυτός ο χώρος πρέπει να είναι ενιαίος. Αλλά αυτό παράγει και πολιτικά αποτελέσματα.
1: Προφανώς.
0: Ποιο είναι το πολιτικό αποτέλεσμα. Ότι όποιος κατέχει έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, που αυτή τη στιγμή αυτό γίνεται, είναι απειλή για την Ελλάδα. Ούτε αυτό δεν έχουμε πει. Εγώ δεν λέω μόνο για τα 12 μίλια. Υπό απειλή για τη γαλάζια πατρίδα. Είναι ενιαίος ο ελληνισμός. Αυτό είναι το ζητούμε αυτής της ερώτησης. Και άμα δεν θέλει η Κυπριακή κυβέρνηση, πει ο ελληνισμός, ποιο κόμμα θέλει. Να το πει. Θα ανατραπεί την επόμενη στιγμή από τον Κυπριακό λαό. Όποιο κόμμα πει ότι ο ελληνισμός δεν είναι ενιαίος. Για α μας πει.
1: Πολύ καλλιεργούνται τις αντιλήψεις.
0: Άλλο αυτό. Αν καλλιεργούνται. Λέω πολιτικά να το πει. Mm-hmm. Όπως α πει στην Ελλάδα πολιτικά κάποιος ότι ο ελληνισμός είναι ενιαίος. Αλλά πώς να είναι ενιαίος ο ελληνισμός, αν δεν έχουμε ενιαίο αμυντικό δόγμα. Το νιωμητικό δόγμα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν είναι στρατιωτικό ζήτημα. Είναι πολιτικό ζήτημα το οποίο έχει στρατιωτική διάσταση. Συμφωνούμε ότι θα πρέπει να μας απαντήσουν τα πολιτικά κόμματα.
1: Προφανώς.
0: Ας μας το πούνε. Επόμενη.
1: Υπέρ ή κατά των μέτρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης εναντίον της Ρωσίας. Δεν είναι μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Εμείς λέμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Το ΝΑΤΟ είπαμε.
1: Ναι.
0: Το συζητήσαμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα.
1: 22ο, ποιο πακέτο είναι κυρώσεων ενάντια στη Ρωσία.
0: 14ο.
1: Όχι, 22ο.
0: 22ο. Όχι, όχι. Αυτά ήταν τα υποπακέτα τους.
1: Όχι, όχι. Είναι...
0: Α, λες το σύνολο το μέτρο από την αρχή. Ναι, 25-26
1: ναι, φοβερά, πακέτα.
0: Εμείς χάνουμε από αυτή την ιστορία. Ακόμα πλέον και δεξιοί πολιτικοί, κάποιες αναλύσεις που κάνουν, είπαν ότι κοιτάξτε, δεν πρέπει να. Δεν από τη Ρωσία πήγε. Α, ξέρω, ο Μητσοτάκης είπε ο Πρωθυπουργός. Ότι είμαστε σε πόλεμο με τη Ρωσία. Δηλαδή, είμαστε σε πόλεμο με τη Ρωσία, αλλά δεν είμαστε σε πόλεμο με την Τουρκία. Που κατέχει τη μισή Κύπρο, που λέει αυτά. Και παραβρισκόμαστε.
1: Πάμε, κάζος μπέλη,
0: που... Που πηγαίνουμε σε διμερές συμφωνίες, τρώμε μαζί, πίνουμε μαζί. Του έδωσε ο Ερντογκάν, του έδωσε ένα στυλό, λέει. Και ένα περίστροφο. Με μονογραφή το όνομά του. Μα, που παράγει
1: φοβερός,
0: η τουρκική βιομηχανία. Του έδωσε και ένα περίστροφο. Για να αυτοκτονήσουν, αυτό δεν ξέρω. Ένα στυλό να υπογράφουν.
1: Για να το έχουν σαν τον Γεωργάκη τον Παντρέου, να το βάζουν πάνω στο
0: τραπέζι. Πάνω στο τραπέζι. Μπορεί και γι' αυτό, δεν ξέρω. Αυτό πρέπει να το δούμε λοιπόν. Πρώτον, αν αυτό τι περιέχει μέσα. Είναι απειλή η Ρωσία για τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα.
1: Καταρχάς, να πούμε ότι οι μονομερείς κυρώσεις με βάση το διεθνές δίκαιο, δηλαδή είτε συλλογικές είτε μεμονωμένες, δηλαδή κράτος πώς.
0: Κράτος.
1: Είναι άκυρες, δηλαδή είναι παράνομες. Ο μόνος οργανισμός που έχει δυνατότητα επιβολής κυρώσεων είναι το Συμβούλιο Ασφαλείας, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Δεν υπάρχει άλλος που να μπορεί να επιβάλλει κυρώσεις
0: το διεθνές και το διεθνές. Ανεξάρτητα από το διεθνές δίκαιο, τις πράγματι τι είπαν προηγουμένως, λαμβάνονται μέτρα έτσι. Το γράφουν εκεί που το γράφουν το διεθνές δίκαιο, εμείς παίρνουμε μέτρα. Εμείς είμαστε υπέρ αυτού των μέτρων.
1: Όχι, θέλω να πω, έχουμε κάθε λόγο να αρνηθούμε να
0: συμμετάσχουμε στις κυρώσεις. Πέρα από το διεθνές δίκαιο, έχουμε πολλούς λόγους να αρνηθούμε. Αν ξεκαθαρίσουμε ότι δεν είναι απειλή για μας, δεν είναι απειλή για μας. Άμα πούμε όμως δεν είναι απειλή για μας. Δεν μπορεί να συμμετέχουμε στο ΝΑΤΟ και να ψηφίσουμε ότι είναι απειλή για το ΝΑΤΟ. Δεν το μιλάμε τώρα για τα.
1: Φανώς,
0: για... Καταλαβαίνετε τώρα η ελληνική εθνική εξωτερική και πολιτική εθνική άμυνα σε τι αντιέξοδα έχει περιπέσει. Δηλαδή, αν δεν είναι απειλή, πώς ψηφίζουμε ότι είναι απειλή στο ΝΑΤΟ.
1: Και στέλνουν παγιένους.
0: Αν είναι απειλή η Τουρκία. Πώς είμαστε και οι δύο χώρες στο ΝΑΤΟ και υποστηρίζουμε και την Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν είναι όμως απειλή, αν είναι απειλή, πώς είμαστε στην ίδια. Αν δεν είναι απειλή, είναι άλλο ζήτημα. Πρέπει να τα επιλέξουμε αυτά. Επόμενο.
1: Υπήρ κατά του ΝΑΤΟ εναντίον της Ρωσίας.
0: Πάει. Αυτό απάντησε η 36η Σύνοδος. Ότι η Ρωσία αποτελεί απειλή. Επίσημα λοιπόν δια της κυβέρνησης.
1: Και μάλιστα εδώ που τα λέμε, αναβαθμίστηκε. Γιατί μέχρι τώρα οι Αμερικανοί, που επιβάλλουν βεβαίως και το δόγμα, βάζανε πρώτη την Κίνα, μετά τη Ρωσία.
0: Το ΝΑΤΟ.
1: Τώρα αναβαθμίστηκε πρώτα η Ρωσία.
0: Το ΝΑΤΟ δεν έχει πει ποτέ, δεν έχει δεχθεί, δεν έχει βγάλει κομμουνικέ, ότι η Κίνα είναι απειλή. Αυτό είναι άλλο ζήτημα. Ξέρετε γιατί. Δεν του δεχεριστεί μόνη της η Αμερική.
1: Ναι.
0: Είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα για να το αφήσει στους Ευρωπαίους συμμάχους.
1: Ναι. Αλλά όμως
0: το,
1: δεν θυμάμαι.
0: Μην το βλέπουμε αυτό, είναι κάτι άλλο.
1: Όμως δεν θυμάμαι σύνοδο του ΝΑΤΟ που να έχει χαρακτηρίσει απειλή τη Ρωσία.
0: Όχι με αυτόν τον τρόπο. Είχε πει ότι είναι ένα ρίσκο, ότι οτιδήποτε.
1: Ναι, ότι υπήρχε.
0: Το θέμα είναι άλλο τώρα.
1: Απρόκλητη επέμβαση.
0: Το θέμα είναι ότι εφόσον το ΝΑΤΟ θεωρεί τη Ρωσία απειλή, τι είπε ο Τραμπ. Το υπογράψανε και το πέρασε ότι το ΝΑΤΟ θα δώσει 50 δις κάς. Έχει ξαναδεί το ΝΑΤΟ
1: και ολόκληρη πολεμική προετοιμασία για να αντιμετωπιστεί.
0: Άλλο λέω, έχεις δει πουθενά ποτέ το ΝΑΤΟ να πει δίνω 50 δισεκατομμύρια, 10 δισεκατομμύρια, 100 εκατομμύρια σε αυτόν γιατί πολεμάει εναντίον της απειλής μου. Μην το ξαναδεί. Κανένας δεν το ξαναδεί. Άμα μας το πούνε και αυτό όμως τώρα. Το επόμενο. Πιστεύω ότι τα ερωτήματα επειδή τα λέμε καθαρά. Τα κατανοούμε όλοι.
1: Αποτελεί η Ρωσία απειλή για την Ελλάδα.
0: Αυτό που είπα.
1: Βέβαια.
0: Αυτό είναι το ζητούμενο τώρα.
1: Δεν είναι απειλή για την
0: Ελλάδα. Όχι, εγώ λέω άλλο. Αυτοί που το έχουν πει τα πολιτικά κόμματα το έχουν πει. Mm-hmm. Και το έχουν πει. Είναι η Νέα Δημοκρατία. Για το σώμα του
1: Πρωθυπουργού. Ναι.
0: Ας μας πει τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ. Ας μας πει το κόμμα του Τσίπρα. Ας μας πει Καριστιανού. Ας μας πει το ΚΚΕ. Όλοι να μας πούνε. Αν αποτελεί η Ρωσία απειλή για την Ελλάδα. Αυτό είναι σοβαρό. Γιατί είπαμε τι γίνεται τώρα. Θα δώσουν λεφτά, ρε παιδί μου. Έτσι δεν είναι για
1: όχι
0: να.
1: Όχι μόνο, εμπλεκόμαστε με
0: όχι μόνο αυτό. Θα δώσουν λεφτά για να προστατευτούμε ως ΝΑΤΟ, ως Ευρωπαϊκή Ένωση από τη Ρωσία. Άμα δεν είναι απειλή, θα δώσουν τζάμπα, ρε παιδί μου. Γιατί δεν είναι αυτό, δεν αποφασίζουμε στη σύνοδο, είπαμε πριν μετά, Δημήτρη. Αφού να μην τα δώσουμε. Αν είναι όμως απειλή, θα δώσουμε κι άλλα. Αν πραγματικά μας απειλεί, λέμε εντάξει, καλά κάνατε. Θα πληρώσουμε κι εμείς κάτι, ρε παιδί μου.
1: Πάντως ξαναλέω ότι τουλάχιστον σε επίπεδο προεδρίας της Ρωσίας, η Ρωσία εισέπραξε ότι κηρύχθηκε, μάλλον η απόφαση του 36ης Συνόδου του ΝΑΤΟ θεωρεί ότι είναι η απαρχή, του Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου.
0: Βέβαια, όταν λες ευθέως είναι απειλή.
1: Σαφές.
0: Και γύρω σε αυτό.
1: Τουλάχιστον το πώς το αντιλαμβάνεται. Δεν συζητάνε.
0: Το
1: αντιλαμβάνεται και ο αντίπαλος.
0: Εννοείται αυτό. Εγώ είμαι ο αντίπαλος. Εσύ είπαμε, καμιά φορά μπορεί εσύ να λες θα κάνω ένα θερμό επεισόδιο στον Παύλο και εγώ να το εκλάβω σε περιορισμένο πόλεμο, να σου απαντήσω με μέτρα περιορισμένου πολέμου, εσύ να δουλεύει ω ολοκληρωτικό πόλεμο και να γίνει ολοκληρωτικό πόλεμο. Έτσι είναι. Πώς αντιλαμβάνεται ο άλλος.
1: Ναι, αυτό λέω. Ότι ο άλλος το αντιλαμβάνεται, ο αντίπαλος το αντιλαμβάνεται ως έναρξη ή μάλλον πορεία προς Τρίτου Παγκοσμίου Πόλεμου.
0: Δεν είναι πορεία. Εγώ πιστεύω η Ρωσία το εξέλαβε ως έναρξη πολέμου της Δύσης, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης εναντίον της Ρωσίας. Τελείωσε.
1: Ένα αυτό δηλώνει και ο εκπρόσωπος του Προέδρου της Ρωσίας, τον Πούτιν. Το πώς θα το χειριστεί.
0: Αυτό είναι άλλο ζήτημα.
1: Είναι δικό του θέμα. Λοιπόν, όπως επίσης και το γεγονός ότι είναι σαφές πλέον, τουλάχιστον που ήταν για όλους, τουλάχιστον για όποιον δεν τρέφει, δεν έχει τσίμπλες στον εγκέφαλο, ήταν σαφές ότι είναι ολοκληρωτικός πόλεμος και για το Ιράν.
0: Εννοείται.
1: Συντριβεί ολοκληρωτικά. Δεν υπάρχει περίπτωση να το αφήσουμε.
0: Θα εμπλακεί. Ανεξάρτητα πότε θα γίνει αυτό.
1: Δεν έχει σημασία. Η πορεία είναι προς εκεί.
0: Θα εμπλακούν και οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί ο Τραμπ τους είπε: αφήστε τα. Να μην πω την κουβέντα. Αφήστε τα αυτά. Θα μπείτε κανονικά και θα εμπλακεί και το ΝΑΤΟ. Mm-hmm. Όταν εμπλακεί το ΝΑΤΟ.
1: Νομίζω θα είναι μια επανάληψη των μετόπων του Ιράκ Αφγανιστάν. Μόνο με ποιον τρόπο και τα λοιπά.
0: Ναι, γιατί το Ιράν είναι μια πολύ πιο δύσκολη υπόθεση.
1: Πολύ δύσκολη θέση.
0: Είναι μια πολύ δύσκολη υπόθεση.
1: Το βασικό του ζήτημα είναι να πάρουν
0: εκεί,
1: το no-fly zone. Δηλαδή αυτό να πέρα.
0: Το fly zone είναι πολύ δύσκολο να το πάρουν.
1: Κοιτάξτε, γι' αυτό και δεν έχουμε εργασίες επιχειρήσεις. Αν το είχαν πάρει.
0: Κοιτάξτε, εννοεί την αεροπορική κυριαρχία.
1: Βέβαια.
0: No-fly zone δεν πετάνε, δεν έχουν αεροπλάνα να πετάξουν.
1: Όχι, αλλά. Το no-fly zone,
0: σύμφωνα με το
1: αμερικανικό, δεν επιτρέπει ούτε βαλιστικού.
0: Όχι, δεν είναι το βαλιστική, δεν είναι. Το fly zone είναι συγκεκριμένο. Το επιβάλλει μετά απόφαση που βγάζει ο Οργανισμός Ηνωμένων Ενώνων, το έπαιρνε το ΝΑΤΟ και έκανε το no-fly zone. Δηλαδή δεν μπορεί να πετάξει κανένα αεροπλάνο, ούτε πολιτικό, τίποτα, τίποτα. Δεν μπορεί να πετάξει τίποτα. Τα βλήματα και τα λοιπά, η πνευματική άμυνα, η πνευματική αέρα είναι κάτι άλλο, κάτι τελείως διαφορετικό. Εάν είχε αυτή τη στιγμή αεροπορική κυριαρχία η Αμερική. Έτσι, στην περιοχή και το Ισραήλ.
1: Θα είχε δυνάμει στο
0: Ισραήλ. Θα έκανε κανονικέ χερσαίε επιχειρήσει. Δεν υπάρχει τώρα θέμα αν θα έκανε ή δεν θα έκανε. Απλώς δεν την έχει. Όμως είπαμε και στην αρχή ότι ο ένας θα έχει πλέον όλο τον μπλοκ μαζί, αυτό δυτικό όπως θες πες, και ο άλλος θα είναι μόνος. Και να δούμε τώρα εκεί πέρα πόσο γερές είναι και οι συμμαχίες του Ιράν.
1: Έτσι,
0: ναι. Έτσι και με τους Κινέζους. Και με τους Ρώσους.
1: Και κατά πόσο θέλουν να εμπλακούν και άμεσα και οι Ρώσοι και οι Κινέζοι.
0: Και με τους Ινδούς.
1: Βεβαίως. Οι Ινδοί, εντάξει, παίζουν σε όλα τα μέρη.
0: Ναι, αλλά είναι και αυτοί.
1: Βεβαίως.
0: Και έχουν δηλώσει γιατί είναι αντίον του Πακιστάν, τα ξέρεις τώρα.
1: Εγώ νομίζω ότι αυτή τη στιγμή οι αποφάσεις του Λευκού Οίκου είναι να δοκιμάσουν σε ποιο βαθμό μπορούν οι άλλοι να εμπλακούν άμεσα στην υπόθεση του Ιράν.
0: Και σε κάποια πιθανή άλλη μετέπειτα υπόθεση.
1: Ναι.
0: Και αλλά αυτό ζήτημα, έτσι.
1: Βεβαίως. Γιατί το μόνο που έχουμε σήμερα από όλα τα χρόνια του, από το 22 και μετά, που πλέον έχουν αλλάξει τα πράγματα. Έτσι.
0: Εννοείται.
1: Γιατί εδώ που τα λέμε δεν είναι η ιδεολογία του Τραμπ που μας έφτασε εδώ. Ο πρώτος που μίλησε ξεκάθαρο για Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν ο Biden, 2 μέρες μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το Φεβρουάριο του 2022. Βγήκε και είπε, οι στρατηγοί μου είπανε ότι αυτό το πράγμα παίρνει τον κύκλο του, έρχεται ένας παγκόσμιος πόλεμος, έχουμε 40-50 εκατομμύρια νεκρούς και παράγεται νέα τάξη πραγμάτων. Στη νέα τάξη πραγμάτων που θα πάει να παραχθεί, εμείς θα είμαστε ηγέτες. Αυτό είπε σε επιχειρηματίες και αξιωματούχους.
0: Είναι τα συμφέροντα που λέμε. Έτσι,
1: το θέμα είναι το πώς θα τα βγάλουν πέρα.
0: Εντάξει, τώρα ποιος θα το πει, γιατί θα το πει. Κάποιες φορές ξέρεις πολύ καλά προηγούνται.
1: Έχει παίρνει πολύ σοβαρά αυτό που λέει ο άλλος.
0: Βέβαια.
1: Στη στρατηγική σου.
0: Κάποιες φορές η πολιτική βγαίνουν και το λένε μόνοι τους.
1: Ναι.
0: Κάποιες φορές βάζουν από πίσω στρατηγούς, να το πούμε
1: βέβαια,
0: πρώτα.
1: Βέβαια.
0: Κάποιοι άλλοι βάζουν διεθνείς οργανισμούς, να το πούμε πρώτα. Κάποιοι άλλοι βάζουν εταιρείες, να το πούμε πρώτα. Ανάλογα ναι, πώς ναι. πρέπει ανάλογα αυτό να διοχετευτεί.
1: Πώς εκτιμάει, πώς εκτιμά ο καθένας. Είναι... Απλά λέω ότι αυτό που γίνεται σήμερα με τον Τραμπ δεν είναι κάτι το οποίο ήρθε ο να κατέβει.
0: Είναι συνέχεια μιας πολιτικής, αμερικάνικης πολιτικής.
1: Έτσι, μπράβο. Και θα συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Ναι. Είτε υπάρχει ο Τραμπ στο Λευκό Οίκο, είτε δεν υπάρχει.
0: Είδες τους δημοκρατικούς να παίρνω καμία αντίρρηση.
1: Όχι βέβαια, κάθε άλλο.
0: Βγήκαν και υπέρ.
1: Η αντιπολιτευτική πολιτική τους είναι απλά να γελιοποιούν τον Τραμπ.
0: Άλλο το άλλο. Σου λέει καλά κάνεις και το χτυπάς.
1: Ναι.
0: Εδώ βγήκαν δημοκρατικοί γερουσιαστές και βουλευτές και είπαν ότι λίγα κάνεις τώρα, γιατί πας εκεί χειρία, ας πούμε. Συνέχισε το.
1: Ναι, ναι.
0: Άρα δεν συζητάμε. Έχουμε άλλο ερώτημα που έχουμε θέσει, για να δούμε. Το είπαμε αυτό, απάντησα.
1: Ναι.
0: Πρέπει τα πολιτικά κόμματα. Ναι, να σας πω όμως εδώ πέρα τι γίνεται. Λένε και ο Υπουργός Εξωτερικών και ο Πρωθυπουργός ότι η Τουρκία είναι απειλή. Σωστό. Στα λόγια. Αφού λοιπόν η Τουρκία είναι απειλή, γιατί δεν περνάει μέσα από την Βουλή, για να δούμε τι λένε και τα υπόλοιπα κόμματα, ότι η Τουρκία είναι απειλή για την Ελλάδα. Η Τουρκία έχει πέρασει τον Κάζος Μπέλη. Και εμείς περνάμε, να δούμε πώς θα τοποθετούν τα κόμματα, να πούνε όλα ότι είναι απειλή. Θα πούνε δεν είναι απειλή. Δεν πρέπει να το ξέρει ο κόσμος αυτό. Και αφού λοιπόν λες ότι είναι απειλή στα λόγια, γι' αυτό εξοπλίζομαι, γι' αυτό κάνω κτλ. Πέρασε το μέσα, που αν το περάσει ότι είναι απειλή, όπως λες, δεν μπορεί να είσαι στο ίδιο σύμφωνο. Πρέπει να εφαρμόσεις, όπως είπαμε, άλλους εθνικούς κανόνες εμπλοκής. Σωστό.
1: Βέβαια.
0: Γιατί δεν τον περνάνε. Για να πάρουν θέση όλα τα κόμματα. Και ας είναι και με 180 ψήφους, λοιπόν, ας πούμε, όπως είναι με τις διεθνείς συμφωνίες.
1: Ενισχυμένοι.
0: Ας πούμε και με 200, να δούμε. Και τι θα πούνε τα κόμματα. Θα συνεχίζουν και κάποιοι αριστεροί, μπας περιπτώσει που λένε, δεν είναι απειλή.
1: Ενδοαστικές
0: αντιθέσεις. Ναι, ενδοαστικές, αυτό που λες ακριβώς. Ενδοαστικές αντιθέσεις και ότι οι λαοί και τα λοιπά, ή αποτελεί. Αλλά ξέρετε ποιος το λέει, ναι ή όχι. Βεβαίως υπό κάποιο νομικό πλαίσιο.
1: Με βάση το Σύνταγμα. Το τι προβλέπει το Σύνταγμα και μάλιστα όταν περνάς. Αυτό είναι η βάση της εθνικής στρατηγικής.
0: Βέβαια, δηλαδή, τι είναι δυνατόν τώρα να λες
1: αυτό
0: κάτι.
1: Και θέλεις αυξημένες
0: πλέον. Όχι μόνο αυτό, δεν μπορεί κανένα να το ανατρέψει.
1: Οι κυβερνήσεις από εκεί και πέρα να ακολουθήσουν την εθνική στρατηγική χωρίς να μπορεί να ανατραπεί.
0: Το να πεις ότι αυτό είναι απειλή είναι σαν την έναρξη ή το τέλος του πολέμου. Δεν είναι κάτι, εγώ δεν λέω κάτι εύκολο, προσέξτε. Εγώ λέω ότι πρέπει να γίνει και να δούμε. Για να απαντήσουν τα κόμματα τι λένε γι' αυτό. Όχι στα λόγια. Ότι εγώ αύριο, αν είμαι στην Βουλή, θα κάνω μια πρόταση νόμου προκειμένου η Τουρκία να χαρακτηριστεί ή ο άλλος μπορεί να πει: δεν θέλω να χαρακτηριστεί.
1: Ναι, ναι.
0: Μπορεί να πει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Εγώ δεν πολεμάω με τους Τούρκους. Λέω ένα παράδειγμα: δεν λέω μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα ή ότι το λέει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Αυτό το Κομμουνιστικό Κόμμα λέει κάτι άλλο. Εντάξει. Το επόμενο έχουμε ερώτηση ΑΕ. Που έχουμε θέσει.
1: Υπέρ ή κατά της αμυντικής συμφωνίας με το Ισραήλ.
0: Ωραία. Βλέπουμε λοιπόν εδώ πέρα ότι όλα τα κόμματα πριν ελαχίστον έχουν τοποθετηθεί υπέρ μιας αμυντικής συμφωνίας. Όμως εδώ πρέπει να τοποθετηθούν συγκεκριμένα. Γιατί είμαστε υπέρ? Αυτό ξέρετε ξεκινήσει από τον Γιώργο Παπανδρέου με κοινά υπουργικά συμβούλια. Ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτό το πρόγραμμα.
1: Και υπογράφτηκε από τον Νίκο του Κοντζιά.
0: Όλα αυτά με γινόταν κοινά υπουργικά συμβούλια κτλ. Ξέρουμε ότι πράγματι το Ισραήλ θέλει αυτή τη συμμαχία και με την Κύπρο, γιατί θέλει να αποκτήσει ένα στρατηγικό βάθος. Δεν έχει άλλο σύμμαχο το Ισραήλ στην περιοχή.
1: Στην περιοχή, ναι.
0: Δεν έχει. Το αμυντικό βάθος το έχει μόνο εν μέρη με την Κύπρο, γιατί και η Κύπρος βάλατε, αλλά το έχει όμως και με την Κύπρο, αλλά το έχει και με την Ελλάδα. Έτσι,
1: πολύ περισσότερο.
0: Πολύ περισσότερο. Παρά. Που το Ισραήλ κάνει γενοκτονίες. Δεν υπάρχει. Το έχει αποπαρθεί. Πέρα από αυτό που βλέπουμε, πέρα από το διαθέσεις.
1: Η πρόσφατη δήλωση του Νετανιάχου που είπε ότι δεν πρόκειται να πάψουν ποτέ οι πόλεμοι στη Μέση Ανατολή.
0: Εντάξει. Πρέπει να δούμε όμως. Να δούμε τις πράγμασεις. Αν πραγματικά οι Ισραηλοί το πιστεύουν. Όχι εξ ανάγκης. Πραγματικά. Και από εκεί και πέρα θα πρέπει όλοι όμως να τοποθετούμε συγκεκριμένα. Μας πει, ας πούμε, Νέα Δημοκρατία που λέει ναι, είμαι υπέρ. Να μας πει γιατί. Πώς δηλαδή εκεί για το Αιγαίο ή για άλλα ζητήματα, για την Κύπρο λέμε για διεθνές δίκαιο, αλλά για το Ισραήλ δεν ισχύει.
1: Δεν ισχύει το διεθνές, ναι.
0: Είναι μια συμμαχία πολιτικής ιδεολογικής βάσης, είναι μια ευκαιρική συμμαχία. Τι έχει έγκαια, ας πούμε ότι πούμε ναι, Λέω εγώ ένα παράδειγμα. Τι έχουν πάρει ότι σε μια κρίση με την Τουρκία θα μας στηρίξει το Ισραήλ? Αν τα βρει αύριο το Ισραήλ, είπα τι είπαμε. Σου το είπες. Ότι κοίταξε. Πώς το λέει το τραβ. Μπίμπι, πώς τον λέει.
1: Μπίμπι.
0: Βρέστα με τον Ερντογκάν το φίλο μου, γιατί. Και φίλοι είμαστε.
1: Ναι.
0: Ο φίλος τον φίλο, βεβαίως, είναι κινδύνης γνώσης. Για να δούμε τι θα κάνει το Ισραήλ, άμα κινδυνεύσουμε εμείς. Δεν το ξέρουμε αυτό.
1: Το ξέρω. Το ξέρουμε από την Κύπρο και το.
0: Καλά.
1: Την εισβολή τότε.
0: Ναι, ναι. Λέω. Γιατί και τότε δεν έχει πει τίποτα το Ισραήλ.
1: Όχι, μόνο. Ναι.
0: Δεν έχει πει οτιδήποτε.
1: Όχι, μόνο και είναι από τις ελάχιστες χώρες μαζί με τις ΗΠΑ
0: που
1: τάχθηκε ενάντια.
0: Ναι, εντάξει.
1: Και συμφωνίες του.
0: Πέρα από αυτό, ξέρεις πολύ καλά ότι τότε με τον Κίσιγκερ είχε ειδική επιρροή το εβραϊκό λόμπι στον Κίσιγκερ.
1: Σαφέστατα.
0: Έτσι. Τι είπατε, είναι άλλωστε σε θέση να υποστηρίξει κανένα.
1: Σε ποια είναι η κατάσταση ακριβώς? Δηλαδή,
0: δεν καταλάβω εγώ την ερώτηση.
1: Κατάσταση. Το Ισραήλ αυτή τη στιγμή δεν βρίσκονται σε δύσκολη θέση. Μπορεί να έχει χτυπηθεί το Τελαβίβ, να έχουν χτυπηθεί στρατιωτικοί στόχοι κτλ. Αλλά όποιος πιστεύει ότι έχει πληγεί κέρια η στρατιωτική δύναμη του Ισραήλ, παιδιά, εντάξει,
0: όχι μόνο στρατιωτική,
1: να κάνετε κανένα ντους να συναντήσετε.
0: Η γενικότερη δύναμη του Ισραήλ δεν έχει πληγεί. Έχει μια...
1: Μην μπερδεύουμε την ισχύ του κράτους του Ισραήλ με το τι. Με το τι έχει πάθει στις υποδομές του,
0: πέρα
1: στα πλήγματα.
0: Το Ισραήλ λοιπόν είναι μια χώρα που πολεμάει συνέχεια. Πόσα χρόνια
1: είναι
0: πολεμάει. Η μοναδική χώρα.
1: Οι Αμερικανοί πολιτιολόγοι το ονομάζουν Garrison State.
0: Αυτό σου λέω.
1: Έτσι.
0: Έχει μάθει να ζει ο κόσμος, ο γενικός πληθυσμός, δηλαδή ο λαός, έχει μάθει να ζει μέσα από τον πόλεμο. Καταφύγια. Υπάρχει άλλη χώρα στον κόσμο με καταφύγια?
1: Όχι μόνο. Όχι μόνο. Έχει στράτευση μέχρι τα 60.
0: Ναι,
1: δηλαδή που δεν νοείται.
0: Ένα άλλο σύστημα τελείως διαφορετικό. Όχι, το οποίο.
1: Εγώ συγκεκριμένα, επειδή το μιλούσα τώρα τελευταία με κάποιον Ισραηλινό, έτσι. Ο άνθρωπος είναι καθηγητής πανεπιστημίου.
0: Και είναι και στρατιώτης μαζί.
1: Και είναι στρατιώτης μέχρι τα 60.
0: Εντάξει, σωστό είναι αυτό.
1: Στα 60 έρχεται το φιλοπορίας που του λέει απαλλάσσε από την επιστράτευση.
0: Δεν απαλλάσσουν τώρα. Η στρατιωτική δεν απαλλάσσουν, είναι μόνιμα. Εντάξει,
1: απλά λέω, μέχρι τα 60.
0: Το ξέρω, αλλά λέω.
1: Καλείται να υπηρετεί σε συγκεκριμένη μονάδα.
0: Στρατιωτικά, σε μονάδα.
1: Στρατιωτικά,
0: γιατί μετά τα 60 ο καθηγητής πανεπιστημίου θα πάει στον πολιτική άμυνα.
1: Ναι, βεβαίως. Έχει το όπλο του και την. Πώς το λένε, και την εξάρτηση στο σπίτι. Δεν είναι.
0: Είναι τελείως διαφορετικό. Λέει, και πάει όμως το ανατολικό μέτωπο σε ένα βαθμό αποτελεί βάρος. Θα θέλανε οι Ισραηλοί να μπουν και σε άλλο. Το μέτωπο είναι ένα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ούτε ανατολικό, ούτε δυτικό, ούτε τίποτα. Όλο το θέμα, όπως είπες και πιστεύω, είναι και η Συρία μέσα. Όταν λες Συρία, πρέπει να εννοείς Ανατολική Μεσόγειο, πρέπει να εννοείς Κύπρο, πρέπει να εννοείς Αιγαίο. Δηλαδή, να πούμε το εξής. Έστω λοιπόν εμείς είχαμε πει.
1: Όχι, να μην.
0: Να γίνει κάτι κατανοητό. Να το πω. Εάν είχαμε πει εμείς ότι η Συρία. Η αλλαγή καθεστώτος στη Συρία αποτελεί απειλή για την Ελλάδα. Δεν ξέρω, έχει κάνει μια δήλωση ο Σύριος που ανέλαβε τώρα εκεί, ο Τζιχαντιστής. Και τώρα ήρθε μετά από κάμψη και τις γραβάτες και τα λοιπά. Πήγε αυτός νομίζω, έτσι. Πήγε...
1: Ναι, βεβαίως.
0: Δεν θα πήγαινε ο άνθρωπος.
1: Βεβαίως, αλίμονο.
0: Πήγε αυτός. Σύνοδο του
1: ΝΑΤΟ. Κάλεσε ο Ερντογάν.
0: Η Κύπρος δεν πήγε.
1: Ναι.
0: Και η Ελλάδα δεν είναι έβγαλε μιλιά. Γιατί η Ελλάδα έχει ρόλο στην ατζέντα, δεν είναι η χώρα που φιλοξενεί.
1: Ναι.
0: Το ΝΑΤΟ κάνει τις προσκλήσεις. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, αυτός ο επέσχυντος, αυτός ο απαράδεκτος, αυτός ο γελίος Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, αυτός ο πολεμιστής δήθεν του ΝΑΤΟ, που άμα γίνει κάτι θα πάει να κρυφτεί δεν ξέρω και εγώ πού.
1: Ο Ρούτε.
0: Λοιπόν, το ζητούμενο ποιο είναι? Αν είχαμε χαρακτηρίσει απειλή στη Συρία, πιστεύετε με την αεροπορική δύναμη και την ναυτική δύναμη που έχει η Ελλάδα, θα μπορούσε να σταθεί κανένα καθεστώς στη Συρία? Το πιστεύεις εσύ αυτό?
1: Όχι.
0: Ή αν η Συρία επί προηγούμενης κατάστασης, έτσι, και έλεγε, είχε συνάψει η Ελλάδα με τη Συρία, δεν λέω να εμπλακούν στρατεύματα, αλλά εγώ λέω μόνο για ναυτικές και αεροπορικές δυνάμεις. Θα έπεφτε ποτέ το καθεστώς? Αν εκεί.
1: Παιδιά, για να καταλάβω.
0: Θα έπεφτε το καθεστώς της Συρίας αν η Ελλάδα έχει ταχθεί υπέρ της Συρίας? Με τίποτα. Του είχε διαλύσει.
1: Λοιπόν,
0: άρα το μέτωπο, θέλω να τα λέω αυτά. Το μέτωπο είναι ενιαίο.
1: Όχι, καταρχάς το μέτωπο δεν υπάρχει μέτωπο. Παντού, χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι η ζωφερή, στρατηγικά ζωφερή απόφαση της Ρωσίας τον Μάρτιο του 22 να αποσύρει τις δυνάμεις της από στρατηγικές θέσεις που είχε καταλάβει στην Ουκρανία, που ήταν υπόθεση ημερών να τελειώσει το ουκρανικό καθεστώς. Ήταν απόφαση, σύμφωνα με τον Λουκασέγκο, συνέντευξη του Λουκασέγκο, έτσι, και συνέντευξη του τότε πρωθυπουργού.
0: Όταν ήταν έξω από το Κρεμλίνο,
1: από το Κίεβο. Η απόφαση πάρθηκε μετά από

0: εμπλέκονται.
1: Όλοι εμπλέκονται. Τι,
0: έτσι. Και το γεγονός, για παράδειγμα, το ότι η Ρωσία αυτή τη στιγμή δεν έχει άμεση στρατιωτική εμπλοκή υπέρ του Ιράν, δηλαδή πιο εμφανή.
1: Υπάρχει λόγος.
0: Υπάρχει λόγος. Δεν θέλει να ανοίξει με το, ούτε με τους Αμερικανούς, ούτε με το Ισραήλ.
1: Κοιτάξτε,
0: μην τρελαθούμε.
1: Πρέπει να πούμε το εξής. Κανένας δεν ξέρει αυτή τη στιγμή.
0: Και αυτό αποδυναμώνει την ισχύ του Ιράν.
1: Βεβαίως είναι αποδυναμώνει. Κανένας δεν ξέρει αυτή τη στιγμή ποια είναι η πραγματική σχέση, γιατί αυτό που είπε.
0: Σωστό. Και μέχρι που φτάνει.
1: Μέχρι που φτάνει. Μεταξύ Ρωσίας και Ισραήλ. Διότι αν, το έχουμε ξαναπεί, αν η Ρωσία είχε δώσει 150 αεροπλάνα, δεν είχε διαλυθεί όλα αυτά. Δεν υπήρχε τώρα ούτε πόλεμο στο Ιράν, ούτε τίποτα. Δεν υπήρχε Ισραήλ. Εδώ με τέσσερα φάντομ, τι είχαν και τι δεν είχαν, του κατέριψε δύο αεροπλάνα, ελικόπτερα.
0: Του έχουν δώσει 7 σουκόι.
1: Άλλο λέω, άλλο λέω. Αν είχε μια αεροπορική δύναμη και αεράμινα και για επιθετικά αεροσκάφη, του είχε διαλύσει του πάντε. Δεν θα υπήρχε πλοίο εκεί πέρα. Σκεφτείτε δηλαδή αν το Ιράν είχε την αεροπορική και ναυτική δύναμη τη Ελλάδα. Ποιο θα σταθεί εκεί πέρα. Ας πήγαιναμε εκεί να κάνουμε επιχειρήσεις. Ας πάνε οι Αμερικάνοι να κάνουν επιχειρήσεις. Και για την Ελλάδα, εγώ λέω το εξής. Ότι έχει καλό στρατό, και αξιωματικούς και υπαξιωματικούς και προσωπικό, πολύ καλή οργάνωση, άσχετα άλλων παραγόντων πολιτικών κτλ. Το οποίο βεβαίως είναι ένα σύστημα κακώς γραφειοκρατικό. Είναι δηλαδή σαν να έχεις ένα ένοπλες δυνάμεις, για μένα είναι σαν να έχεις ένα αμάξι που μπορεί να πιάνει 500 χιλιόμετρα την ώρα και του πηγαίνει με 150.
0: Ούτε με 150.
1: Λέω. Δίνουμε μια τάξη μεγέθους. Mm. Έχουμε την τριπλάσια δύναμη από αυτή που εμφανίζουμε. Και εδώ λέμε σε αυτούς τους πιθανούς συμμάχους, παύλα εχθρούς, τους απέναντι μας τους Τούρκους, ότι το ότι η Ελλάδα, ακόμα και πολιτικά, ας πούμε ότι τους δίνουμε ένα άλοθη στις πολιτικές ηγεσίες, επανίζει ένα χαμηλό προφίλ. Αν συμβεί κάτι, και υπάρξει πολιτική απόφαση. Πού θα υπάρξει, άμα παναγίνει εναντίον τη κυριαρχία τη Ελλάδο και εμπλακούμε σε έναν πόλεμο. Ενώ δεν μιλάμε τώρα για κρίση, θερμό επεισόδιο, περιορισμό, μιλάμε για πόλεμο. Η Τουρκία θα βυθιστεί. Η Τουρκία θα βυθιστεί. Και α μην κάποιοι δεν θέλουν ή κάνουν πως δεν θέλουν να το καταλάβουν. Και α πάει μετά. Είναι διάμεσος ο Αμερικάνος ή οποιοσδήποτε Αμερικάνος να δεις πόσα πύργια πιάνει ο σάκος. Δεν είναι τόσο απλό. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει μεγάλη στρατιωτική δύναμη, πολύ μεγαλύτερη.
0: Το πρόβλημα είναι οι πολιτικές αποφάσεις.
1: Αυτό ήθελα να πω.
0: Και πολιτική βούληση.
1: Εκεί ήθελα να καταλήξω. Ότι το πρόβλημα είναι πώς διαχειρίζεσαι, ποιος πολιτικά διαχειρίζεται αυτή την μεγάλη υπερπολιτική δύναμη των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και η οποία δεν χρησιμοποιείται. Δεν χρησιμοποιείται ούτε ως απειλή, ρε παιδιά. Εσείς πιστεύετε ότι η Τουρκία, αν ήξερε ότι θα κερδίσει.
0: Όχι, δεν το έκανε ποτέ, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Αν ήξερε ότι έχει πιθανότητα πάνω από 50% να κερδίσει ένα πόλεμο, δεν τον είχε κάνει. Ξέρει ποιο θα αντιμετωπίσει.
0: Προφανώς, ναι, ναι.
1: Ξέρει τι ήττα θα υποστεί, στρατηγική ήττα. Δεν το κάνει. Δηλαδή.
0: Δεν υπάρχει.
1: Ακούστε να δείτε, όταν θέλω να πάρω ένα νησί. Δεν βγαίνω και λέω το νησί απέναντι, βάζω γαλάζιες πατρίδες, το αγαπάω γιατί ήταν τουρκικό και κακώς μου το πήρε η Ελλάδα. Πάω και το παίρνω. Δεν με δίνω προειδοποίηση σε κανέναν. Προκειμένου να υποστεί η Ελλάδα οποιαδήποτε χώρα, λέμε τώρα. Ένα στρατηγικό επιχειδιασμό. Έτσι. Όταν το κάνω αυτό, τι σημαίνει. Ότι σε έχω εκτιμήσει τη δυνατότητα της έχεις. Και δεν τολμάω να το κάνω.
0: Όχι, δεν υπάρχει.
1: Έτσι είναι τα πράγματα.
0: Δεν υπάρχει.
1: Είχε μια ερώτηση την οποία δεν είδαμε τώρα.
0: Όχι, δεν είναι τίποτα. Απλά για τον Αγέτα που παρακολουθείτε από το Πρέδατο και τα λοιπά.
1: Το Πρέδατο.
0: Ρε παιδιά, κοιτάξτε να δείτε. Όποιος έχει υπηρετήσει στο στρατό ξέρει πολύ καλά ότι μπορεί να υπάρχουν όλα αυτά τα τρελά που βλέπουμε σήμερα, που η γραφειοκρατική οργάνωση υπάρχει για τον πολιτικό έλεγχο του στρατεύματος, για να απαλλαγεί από το χαρακτήρα του εθνικού στρατού. Το ζήτημα του εθνικού στρατού
1: είναι μια μεγάλη, το έχουμε πει, ένα μεγάλο ζήτημα.
0: Ζήτημα από την εποχή που μας βάλανε στο ΝΑΤΟ.
1: Όμως ακόμα ο ελληνικός στρατός, έτσι, για να είμαστε, εγώ λέω, είναι εθνικός.
0: Αυτό λέω άνεξα από άποψη προθέσεων. Η πρώτη φάση ελέγχου του ελληνικού στρατού έγινε για το παρακράτος.
1: Εντάξει, αυτό.
0: Και ολοκληρώθηκε με τη Χούντα. Μετά πέρασε στη λειτουργία των κομμάτων. Τα κόμματα άρχισαν να διαλύουν το στρατό, να εφαρμόζουν τον πολιτικό έλεγχο, για να μην έχει αυτό το ρόλο.
1: Κοιτάξτε, ο πολιτικός έλεγχος του στρατού είναι υποχρεωτικός.
0: Βέβαια, πάντα.
1: Άλλο πολιτικός όμως.

0: έλεγχος.
1: Μπράβο, αυτό ήθελα να διαπνίσω.
0: Και άλλο κομματικός έλεγχος.
1: Άλλο ο πολιτικός έλεγχος που πηγάζει από το Σύνταγμα και τους νόμους του κράτους και άλλο ο κομματικός έλεγχος. Εντάξει. Διότι ο κομματικός έλεγχος δεν είναι έλεγχος ο οποίος είναι νόμιμος, συνταγματικός, είναι ένας έλεγχος τελείως διαφορετικός.
0: Υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα για μια άλλη κουβέντα, αλλά αυτό που έβαζαν οι Ελλήνες στρατιωτικοί από την επανάσταση του 1862, δηλαδή την Οκτωβριανή επανάσταση του Ελλήνων, ναι. των Ελλήνων, λοιπόν, μέχρι το στρατιωτικό σύνδεσμο του 9, είναι ότι ο Έλληνας στρατιωτικός, ο επαγγελματίας, να το πούμε έτσι, όχι αυτός που κάνει τη θητεία του,
1: ναι.
0: λοιπόν, και βέβαια και ο έφεδρος, έχει άποψη όπως οποιοσδήποτε πολίτης.
1: Εννοείται.
0: Πολιτική ουδετερότητα σε εθνικό στρατό δεν νοείται.
1: Αυτό λοιπόν, αυτό...
0: το να σου απαγορεύουν εν ενεργεία.
1: Αυτό λοιπόν έχουν επιτύχει από τη στιγμή έτσι. Τα πολιτικά κόμματα. Εντάξει.
0: Αυτό το επιβάλλανε οι δικτατορίες παλιά.
1: Ξέρουμε τι έχει γίνει τώρα εδώ πέρα τα πολιτικά κόμματα.
0: Τώρα βάλανε τα κόμματα τα κοινά.
1: Όταν βγαίνει κάποιος, να μην πω τώρα ούτε ονόματι, ο αρχηγός. Και δεν είναι μόνο οι αρχηγοί.
0: Προφανώς.
1: Γενικού επιτελείου, για αυτά δεν ξέρω τι. Και λέω ότι εγώ για αυτό το ζήτημα δεν έχω άποψη και παίρνω εντολές. Τι είναι αυτό.
0: Σαν να είναι ο Τινάντζα.
1: Τι σημαίνει αυτό. Παίρνω εντολές. Άλλο πολιτικός έλεγχος. Μισό λεπτό.
0: Ο πολιτικός έλεγχος καθορίζει το Σύνταγμα.
1: Είναι κάτι έτσι. Άλλο, τελείως διαφορετικό. Τότε εγώ έχω άποψη. Καταρχάς, η στρατιωτική ηγεσία. Να το πούμε αυτό. Συνταγματικά. Και σύμφωνα με τον λογοδοτή απευθείας στον ελληνικό λαό.
0: Προφανώς.
1: Είναι οι μόνοι οι οποίοι έχουν όπλα έξω. Πέρα από την αστυνομία, αυτό είναι για εσωτερικούς λόγους. Οι οποίοι υπερασπίζονται, οι μόνοι που έχουν όπλα το δικαίωμα της χρήσης όπλων. Για εξωτερικό κίνδυνο. Έτσι δεν είναι. Άρα είναι υποχρεωτική η λογοδοσία.
0: Ναι.
1: Και εδώ τι βλέπετε τώρα, οι υπερωτήσεις που γίνονται, τι γίνονται στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Τι λες, ρε φίλε, τι είσαι εσύ, αρχηγός, γεθάρχηγος, μου απαντήσεις εσύ, όχι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας.
0: Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα.
1: Μεγάλο θέμα,
0: η φυσική
1: το
0: υγεσία...
1: οποίο πρόσταξε όμως. Δεν απαλλάσσεται.
0: Να είναι υποτελεί στην πολιτική
1: ηγεσία. Ο κοινοβουλευτικό έλεγχο λοιπόν προβλέπει και για του δημόσιου λειτουργού να δίνουν απευθείας απαντήσεις, όχι μόνο ο στρατός. Και ένας γενικός διευθυντής σε μια υπηρεσία.
0: Όχι, θα
1: έπρεπε. Όχι, θα έπρεπε. Μπορεί να γίνει. Δεν υπάρχει απαγόρευση.
0: Όχι, όχι.
1: Από τον κανονισμό του Βουλή. Και εκεί θα δούμε τι απάντηση δίνει η πολιτική ηγεσία για ένα θέμα και τι απάντηση δίνει η διοικητική εξουσία.
0: Από τη στιγμή όμως που η πολιτική ηγεσία ελέγχει όλο το σύστημα προαγωγών του στρατού.
1: Το ξέρουμε, αυτό λέμε τώρα.
0: Εκεί πλέον.
1: Το ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται, δεν είμαστε τώρα.
0: Όχι, αυτό λέω.
1: Εντάξει.
0: Έτσι, για να καταλάβουμε ότι.
1: Πέφτει χαρτοπετσέτα. Εγώ δεν λέω ότι δεν είναι άξια αυτή που είναι αρχηγή. Πρόσεξε.
0: Όχι, όχι, δεν είναι.
1: Για να φτάσει εκεί.
0: Όχι, αλλά είναι το πολιτικό κριτήριο.
1: Μπορεί να ήταν και ένας λίγο καλύτερος από κάποιον άλλον. Όμως, εγώ πιστεύω ότι η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, δηλαδή ανώτερη αξιωματική κτλ. Πέρα από το υπόλοιπο προσωπικό που έχω τα καλύτερα πιστεύω, η ηγεσία αυτή είναι σωστή. Δεν είναι, δηλαδή, δεν είναι τελευταίοι.
0: Όχι,
1: καταλάβατε τι λέω, έτσι. Δηλαδή, δεν είναι κάποιος ο οποίος είναι άσχετος με την ειδικότητά του, με το διοίκηση κτλ. Δεν λέω αυτό. Λέω ότι θα μπορούσε να είναι αλλιώς και προκειμένου να σας πω γιατί βολεύει πάρα πολύ και την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων να μην υπάρχει κομματικός έλεγχος.
0: Προφανώς.
1: Ξέρετε γιατί. Θα ήταν ελεύθερος ο κάθε αρχηγός, ο κάθε υπαρχηγός, ο κάθε πιθανότητας βαθμίδες να μπορεί να πει μόνιμα την άποψή του. Για αυτό κιόλας.
0: Και, τέλος πάντων...
1: και πέρα από αυτό, δεν νοείται τώρα για ένα διοικητή ενός οργανισμού να πηγαίνει να εγκρίνεται από την Βουλή, αλλά για τους αρχηγούς του επιτελείου να βγαίνει από το ΚΙΣΕΑ. Δηλαδή.
0: Ναι, προφανώς.
1: Δηλαδή είναι δικαστική, ρε παιδάκι μου τώρα.
0: Το βασικό νομίζω ότι.
1: Δηλαδή ο πρόεδρος του Αρείου Πάγου έχει μεγαλύτερη σημασία από τον αρχηγό για αυτά. Όχι. Ο καθένας έχει τη σημασία που έχει.
0: Ναι, ναι,
1: ο διοικητής ενός οργανισμού που περνάει και ο υποδιοικητής. Έχουν μεγαλύτερη σημασία από την αρχηγό του ΚΙΑ.
0: Απλά λέω ότι το εξής, να ξεκαθαρίσουμε το εξής.
1: Άλλο είπα εγώ ότι το να μην ήταν κομματικό ο έλεγχος των ενόπλων δυνάμεων και η αρχηγή και η ανώτη ηγεσία, όχι μόνο η αρχηγή, να γινόταν επιλογή από την Βουλή είναι μια πολύ μεγάλη υπόθεση.
0: Βεβαίως.
1: Και θα έλυνε τα χέρια των αρχηγών.
0: Και ότι η φυσική ηγεσία θα λογοδοτεί στη Βουλή.
1: Στη Βουλή, μεγάλη υπόθεση.
0: Στον Υπουργό.
1: Στον Υπουργό πρέπει να λογοδοτεί σύμφωνα με το ποιο. Με ποιο πρέπει να ολοκληρωθεί. Σύμφωνα με την οργάνωση και λειτουργία των όπλων δυνάμεων.
0: Αυτό είναι,
1: αυτό είναι άλλο θέμα.
0: Έχει να κάνει με το, με τη χρηματοδότηση, έχει να κάνει με.
1: Με
0: τη...
1: πολλά ζητήματα. Αυτό... Όμως πρέπει να.
0: Δεν μπορεί να, να, όμως να λογοδοτεί.
1: Και στη Βουλή, βεβαίως δεν λογοδοτεί.
0: Δεν μπορεί να, να λειτουργεί γιατί, για, την, για, για την αποστολή του, του,
1: των οργανώσεων.
0: Αυτό
1: απολύτα.
0: Καθορίζεται από το Σύνταγμα. Και ο... επομένως, πας στη Βουλή.
1: Λογοδοτεί στον Υπουργό για συγκεκριμένα πράγματα και στη Βουλή λογοδοτεί για άλλα. Δεν τα ξέρουμε αυτά τώρα. Όμως δεν βλέπει τώρα ότι και αν ο Άρης Πάγος λογοδοτεί στη Βουλή. Είναι προβλέπεται, όχι.
0: Όχι.
1: Από σου λέει, το βάζει πλειοψηφία, τελείωσε, να μου κάνει ό,τι θα γουστάρω εγώ. Δεν έπρεπε ο Άριο, γι' αυτό λέω, δεν είναι το θέμα
0: εδώ,
1: μόνο τη στρατιωτική ηγεσία. Είναι εδώ, πολλά άλλα ξέρουμε, ζητήματα.
0: Να ξέρουμε και το εξής, ότι έτσι για την ιστορία, γιατί έχει σημασία να το ξέρουν, ιδιαίτερα οι νεότεροι που δεν έχουν και επαφή, υπάρχουν, αν θέλετε, και επειδή ζούμε σε μια κατάσταση ιδιαίτερη περίεργη, αποκτάμε και αντιλήψεις ή εικόνες ή αισθήσεις που δεν είναι πραγματικές. Δηλαδή. Για παράδειγμα, το γεγονός ότι δεν μπόρεσε να ελεγχθεί ο ελληνικός στρατός μετά τον εμφύλιο, παρά το γεγονός ότι είχαμε εμφύλιο, παρά το γεγονός ότι έγιναν αυτά που έγιναν, το παρακράτος, οι
1: ιδιώτες, όλα αυτά,
0: ο στρατός παρέμενε σε πολύ μεγάλο βαθμό δημοκρατικός
1: και εθνικός.
0: Έτσι, και εθνικός, παρά το γεγονός ότι γινόταν μεγάλη προσπάθεια.
1: Να,
0: έτσι, λοιπόν,
1: προπαγάνδα και τα γνωστά.
0: Πού αποδεικνύεται αυτό? Αποδεικνύεται πρώτον ότι στη δίκη, για παράδειγμα, του Ασπίδα, που ήταν μια προβοκάτσια. Ήταν η προβοκάτσια για να χτυπηθεί το δημοκρατικό στοιχείο στους αξιωματικούς. Κυρίως στην αεροπορία, αλλά όχι μόνο.
1: Όχι μόνο. Έχω εγώ προσωπική αντίληψη.
0: Προφανώς, ναι.
1: Ο πεθερός μου ήταν στον Ασπίδα, Θεοδοσίου, προφυλακίστηκε.
0: Ναι, ναι.
1: Είχε...
0: ήταν το άνοιγμα της πόρτας.
1: Είχε καταδικαστεί σε θάνατο.
0: Το, η Χούντα μετά.
1: Ναι, είχε καταδικαστεί σε θάνατο κτλ. Τα ξέρουμε αυτά και με χάρη που δόθηκε.
0: Εγώ αυτό που ήθελα να πω είναι το εξής, ότι ο μάρτυρας υπεράσπισης των αξιωματικών στον Ασπίδα,
1: ναι,
0: ήταν εν ενεργεία αρχηγός του Γενικού Επιτελείου.
1: Όχι μόνο, και άλλοι αξιωματικοί.
0: Βεβαίως.
1: Και άλλοι αξιωματικοί.
0: Αλλά λέω, το φαντάζεσαι, ναι, σήμερα. Να διώκονται αξιωματικοί.
1: Και να πηγαίνει ο αρχηγός του στηρίζει.
0: Και να πηγαίνει ο αρχηγός να του στηρίζει.
1: Ούτε κατά διάγεια.
0: Εν ενεργεία, όχι εν αποστρατεία.
1: Ξέρω τι λες, ξέρω τι λες, απόλυτα.
0: Το λέω. Και αυτός ο εν ενεργεία στρατηγός, έτσι, είναι αυτός που είπε το 64 το αμίμητο απέναντι στους Τούρκους και διέταξε την κατάρριψη τουρκικού αεροσκαφούς πάνω από τη Ρόδο την εποχή που ξεκίνησαν οι πρώτες πώς να το πούμε, οι πρώτες παραβιάσεις. Λοιπόν, υπήρχε, δεν ρώτησα τον Υπουργό, γιατί ξέρω από, από δημοσιογραφικά το πώς πάει εκείνη, δεν ρώτησα τον Υπουργό αν θα πρέπει να καταρρύψει. Έτσι.
1: Είχε, λοιπόν, το είχε δώσει, κοίταξε, και τότε υπήρχαν και κανόνες εμπλοκής.
0: Απλώς
1: τα πράγματα ήταν λίγο διαφορετικά.
0: Ναι, εντάξει,
1: είχε μια μεγαλύτερη αυτονομία. Εντάξει,
0: έτσι,
1: τώρα λέει εδώ.
0: Κάτι λίγο σχετικό για τις σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας. Υπάρχουν σχέδια να μπει ο Συριακός στρατός στο Λίβανο? Καταρχάς, δεν υπάρχει Συριακός στρατός. Υπάρχουν Συριακές δυνάμεις ασφαλείας που κατά κύριο λόγο είναι μισθοφόροι που εκμισθώνονται από PMC κυρίως των Αμερικανών και της Τουρκίας. Είναι μισθοφόροι. Αυτοί αντιμετωπίσανε την ανασυγκρότηση των δυνάμεων του Άσαντ, των ειδικών δυνάμεων, τότε, των Αλαούιτες. Υπάρχουν ακόμη, βρουν ακόμη στα
1: σύνορα.
0: Αυτούς χτυπάνε, εκτός από τη Χεσμολά, γιατί συνεργάζονται με τη Χεσμολά. Είναι στόχος των Ισραηλινών επιθέσεων στο Λίβανο. Αυτοί λοιπόν με τις επιχειρήσεις φτάσανε μέχρι το Χαλέπι. Τόσο δυνατές είναι οι Συριακές δυνάμεις ασφαλείας που φτιάξανε λοιπόν. Και τότε επενέβη ο Τουρκικός στρατός. Υπογράφτηκε η αποχώρηση και ελέγχθηκε το Χαλέπι. Θέλω να πω δηλαδή, δεν έχει αυτή τη στιγμή η Συρία.
1: Όχι μόνο αυτό, και αυτό που έχει δεν μπορεί να μπει στο Λίβανο.
0: Με τίποτα.
1: Όχι μόνο αυτό. Αυτό θα ήταν βούτυρο στο ψωμί του Ισραήλ, έτσι.
0: Όχι μόνο, αλλά θα
1: αντιμετωπίσει. Καταρχάς πρέπει να του το επιτρέψει.
0: Ναι, αυτό λέω. Δεν υπήρχε.
1: Δηλαδή, δεν βλέπετε τώρα ότι.
0: Ούτε το Ισραήλ θα επιτρέψει ποτέ στη Συρία
1: δεν
0: να
1: υπάρχει.
0: Έχει τακτικό στρατό ισχυρό.
1: Δεν υπάρχει αυτό. Δεν είναι αυτά τώρα.
0: Παρά το γεγονός ότι αυτές οι Συριακές δυνάμεις έχουν σημαντικό αριθμό βαρέων όπλων. Είναι τα σοβιετικά, τα ρωσικά.
1: Δεν μπορούν να έχουν αεροπορία, δεν μπορούν να έχουν ναυτικό. Κοιτάξτε, ναι, αυτά τα όπλα σε λίγα χρόνια είναι παροχημένα τελείως. Ναι. Το...
0: είναι αυτά που αφήσαν οι Ρώσοι πίσω τους.
1: Εντάξει,
0: είναι...
1: μωρέ, τα αφήσανε. Είναι όπως αφήσανε οι Αμερικάνοι επίθεση στο Αφγανιστάν.
0: Ναι.
1: Σου λέει κάποια χρόνια, ναι, να έχεις εσύ κάτι,
0: ναι,
1: να παίζεις μπάλα.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση τώρα.
0: Με μια διαφορά, στο Αφγανιστάν έχουν υπογράψει συμφωνίες με, με την Κίνα και αναβαθμίζουν.
1: Σιγά σιγά, αυτό λέω. Μα και η Συρία κάποια στιγμή, όταν θα εξομαλυνθεί κάπως η κατάσταση, νομίζω ότι θα παραμείνει αυτό. Τώρα στη Συρία είναι μια δύσκολη υπόθεση.
0: Καταρχάς, εδώ θα, όπως φαίνεται τώρα, θα κοπεί σε 3-4 κομμάτια η Συρία. Δεν είναι...
1: Αν δεν κοπεί σε 3-4, κάποια τουλάχιστον τμήματα της Συρίας θα έχουν, ας το πούμε, μια αυτονομία σχέση με την κεντρική κυβέρνηση.
0: Δηλαδή,
1: υπάρχουν και θρησκευτικά ζητήματα και εθνικά ζητήματα.
0: Γι' αυτό κιόλας οι δυνάμεις αυτές δεν
1: πήγαν εκεί πέρα καθόλου.
0: Έχουν καμία επιρροή στην παράλια Συρία. Δηλαδή, στα παράλια της Συρίας που είναι στη Μεσόγειο, ακόμη οι δυνάμεις αυτές δεν έχουν.
1: Και μα υπάρχει ακόμα η ρωσική βάση, δεν υπάρχει.
0: Υπάρχει η ρωσική βάση, χωρίς βέβαια το στόλο.
1: Άλλο το χωρίς το στόλο υπάρχει. Δεν υπάρχει,
0: υπάρχει η ρωσική βάση.
1: Λειτουργεί.
0: Δρούν οι Αλαουίτες. Έχει πολύ χριστιανικό πληθυσμό στην περιοχή. Η οποία
1: γιατί κανάς,
0: είναι μαζί
1: λοιπόν,
0: με τους Αλαουίτες.
1: Κανάς δεν χτυπάει τη ρωσική βάση. Γιατί.
0: Εντάξει.
1: Όχι, είπαμε και το άλλο. Δεν ξέρει κανένας πόσο ισχυρές είναι και οι σχέσεις Ρωσίας-Ισραήλ.
0: Βεβαίως.
1: Εγώ με τα λέω.
0: Αυτό που.
1: Αληθινά αυτά. Σαφέστατα. Δεν το ξέρουμε.
0: Σαφέστατα. Και στο Γάζα Φύση το Ισραήλ διατηρεί αυτό το κομμάτι του, παρά τις κυρώσεις.
1: Βέβαια.
0: Το Ισραήλ δεν έχει χτυπήσει το 8% του εξωτερικού, εμπορίου που σχετίζεται με τη Ρωσία.
1: Τίποτα.
0: Δεν το έχει πετάξει στα σκουπίδια.
1: Γιατί ακολουθεί το Ισραήλ και οι κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΝΑΤΟ εναντίον. Όχι, λέω
0: όχι.
1: Και σαν γενικότερα σύμμαχο.
0: Όχι. Έχει δική του πολιτική.
1: Έχει δική του πολιτική.
0: Ανάλογα με το συμφέρον.
1: Τι λες τώρα.
0: Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση. Οπότε να κλείσουμε κάπου εδώ.
1: Ήταν μια πιστεύω πολύ καλή
0: εντάξει, αυτό το
1: ενημέρωση. Το εκπομπή. Όχι, λέω,
0: αλλά το σημαντικό είναι να καταλάβουμε ότι είναι το μη. Η 36η σύνοδος είναι το μη. Η ιστορική του μέλλοντος θα μιλάνε για την 36η, όπως μιλάνε οι ιστορικοί για τη συμφωνία που έγινε τότε το 36, νομίζω αν θυμάμαι καλά, το 36 που ήταν η συμφωνία του άξονα, έτσι, και η απόφαση των δυτικών να αντιχειριστούν εκτός διεθνούς δικαίου, δηλαδή μέσω αυτού του λεγόμενου κατευνασμού, που στην ουσία είναι, παιδιά, εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι θέλετε να αρπάξετε,
1: αλλά θα το δούμε, εντάξει.
0: Αλλά αρπάξετε προς την Ανατολή, όχι στα δικά μου, μην ήρθετε στα δικά μου οικόπεδα. Αυτό λοιπόν, κάπως έτσι, τέτοια τομή έχουμε στο ΝΑΤΟ. Έχουμε πλέον το ΝΑΤΟ ως έναν πολεμικό μηχανισμό, ο οποίος ετοιμάζει την παγκόσμια σύραξη. Άμεσα. Όχι. Και το βασικό του είναι δύο τα ζητήματα. Το πρώτο είναι να αποκτήσει τη στρατιωτική υποδομή που χρειάζεται για να μπορέσει να κάνει τις στρατιωτικές επιχείρησεις που χρειάζεται για να αντιμετωπίσει χώρες όπως η Ρωσία, όπως το Ιράν, όπως ενδεχομένως σε βάθος χρόνου την Κίνα. Δηλαδή να αντιμετωπίσει μεγάλες δυνάμεις που έχουν δυνατότητα, δηλαδή να έχουν στρατιωτική, να απαντήσουν στρατιωτικά στην υπεροχή του ΝΑΤΟ, και αυτό έχει να κάνει με την υποδομή, οπλισμοί, συστήματα
1: το προσωπικό κλπ. Μεγάλη υπόθεση.
0: Και το προσωπικό που είναι εξίσου μεγάλη σημασία. Να μπορεί να έχει δυνατότητα αυτό το παλιό σχέδιο των δυνάμεων.
1: Σκεφτείτε ότι η Γερμανία σήμερα δεν έχει προσωπικό.
0: Αγωνίστε με.
1: Τίποτα. Ούτε πρόκειται να φτιάξει ένα χρόνο που λέει.
0: Όχι.
1: Φτιάχνει σε 20 χρόνια προσωπικό.
0: Αυτό το παλιό σχέδιο των δυνάμεων άμεση επέμβαση των 200.000 που υπήρχε πριν κάποια χρόνια, ας πούμε, αυτό ίσως να είναι να μπορεί να το δημιουργήσει το ΝΑΤΟ, ώστε να μπορεί να έχει μια τέτοια δύναμη για να μπορέσει
1: κοιτάξτε, οι δυνάμεις άμεσης επέμβασης αερομεταφερόμενας κλπ. Είναι μια λιμένη απόφαση του ΝΑΤΟ.
0: Το ξέρω εδώ και χρόνια.
1: Το οποίο όμως εδώ υπάρχουν θέματα. Γι' αυτό λέμε ότι αυτό έχει μια συνέχεια. Δεν το κάνει αύριο το πρωί.
0: Όχι, βέβαια. Έτσι.
1: Αυτό από τι συγκροτείται. Συγκροτείται από δυνάμεις των χωρών μελών.
0: Έτσι ακριβώς. Και εμείς έχουμε δώσει.
1: Προσέξτε όμως.
0: Αερομεταφερόμενοι.
1: Ναι, βεβαίως έχουμε δώσει. Άλλο λέω. Εάν το ΝΑΤΟ αύριο φτιάξει δικές του δυνάμεις.
0: Υποδιοίκηται η διοίκηση. Πώς.
1: Με κάποιο
0: ή μέσω εταιρείων.
1: Με κάποιο τρόπο.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν πολλοί τρόποι.
0: Ναι, ναι.
1: Το πρώτο είναι να κάνει δικές του δυνάμεις. Να πει ποιος θέλει να έρθει. Τον παραξωματικό ή παξωματικό φαντάρο στο ΝΑΤΟ. Να υπηρετεί κανονικά στο ΝΑΤΟ. Και είσαι Έλληνας, Τούρκος, Ισπανός, δεν με ενδιαφέρει. Ναι. Εγώ θέλω να κάνω νατοϊκή δύναμη. Έτσι. Η νατοϊκή δύναμη αυτή πώς θα τη στηρίξουμε. Με εταιρείες και εταιρείες μισθοφόρων. Αυτό δεν το ξέρει κανένας. Άρα λοιπόν.
0: Έτσι αλλιώς το σύστημα των PMC λειτουργεί στο ΝΑΤΟ. Δεν
1: άλλο,
0: είναι το
1: λειτουργεί όμως όχι ως ΝΑΤΟ επίσημα, λειτουργεί μέσω χωρών.
0: Σαν υποστήριξη. Ναι, σαν υποστήριξη.
1: Χωρών. Ναι. Το ΝΑΤΟ δεν έχει προσλάβει επίσημα συμβόλαια. Όχι. Όμως, που σας λέω αρχικά πώς μπορεί να γίνει.
0: Που αυτό αυτό όμως δεν αποτελεί αυτόνομο προϋπολογισμό.
1: Όχι, το προϋπολογισμό του ΝΑΤΟ. Θα σου λέει.
0: Εγώ... Να χρηματοδοτεί, δηλαδή.
1: Συγγνώμη, οι χώρες μας δεν το χρηματοδοτούν.
0: Αλλά να έχει ένα πτωικόστατο.
1: Ναι, βέβαια. Ένα κομμάτι δεν μπορεί να είναι όλος.
0: Ναι,
1: μπορεί να πιάξει τώρα τους εκατομμύρια στρατού του ΝΑΤΟ. Σαφέστε. Μπορεί όμως να πιάξει μια δύναμη που θεωρεί αναγκαία. Για επεμβάσεις και τα λοιπά, η οποία να είναι το 20% να ξεχωριστώ μισθολόγιο, αρχηγή, όλα τα κατάλαβε.
0: Νομίζω στη φιλοσοφία του, στη φιλοσοφία από την εποχή των πολέμων στη Μέση Ανατολική, στο Ιράκ και αυτά που συμμετείχαν οι πρόθυμοι και όλα αυτά και σημαντικές δυνάμεις συμπεριλαμβάνουν και τους Σκοπιανών. Οι Σκοπιανοί είχαν στείλει ένα τάγμα 500 ανδρών κάτω. Και μάλιστα στην πρώτη γραμμή, όχι πίσω, δηλαδή αποκτούσαν πολεμική εμπειρία, δηλαδή δεν είναι...
1: Για να πούμε για τον ΝΑΤΟ, αυτό δεν είναι πρωτόγνωρο.
0: Όχι, αυτό λέω.
1: Πρέπει να ξέρουμε ότι ο Σύμφωνος Βαρσοβίας έχει δικό του στρατό, ένα μέρος. Δεν έχει μόνο Ρώσους, Πολωνούς, κτλ. Έχει στρατό ο οποίος ήταν αποκλειστικά... Για το σύμπαν.
0: Μόνο και
1: μόνο, μόνο για το σύμπαν.
0: Για την αντιμετώπιση του ΝΑΤΟ.
1: Ναι, και κανονικά. Χωρίς, άρα δεν είναι πρωτόγνωρο να γίνει. Δηλαδή, μην νομίζουμε ότι και οι άλλοι δεν το έχουν κάνει, οι απέναντι.
0: Όχι,
1: το έχουν κάνει
0: το,
1: αυτό.
0: Μα και το ΝΑΤΟ είχε σχέδιο τέτοιο.
1: Είχε σχέδιο, αλλά με εθνικές δυνάμεις. Να υπάρχει εθνική συμμετοχή. Γιατί το ΝΑΤΟ ποτέ μέχρι σήμερα δεν έχει θέση, ούτε τώρα το έθεσε. Εγώ είπα μια προέκταση της σκέψης μας, έτσι. Το ΝΑΤΟ.
0: Κάπως πρέπει να λύσει το πρόβλημα του προσωπικού.
1: Ναι, δεν μπορεί να το λύσει διαφορετικά. Αν δεν πληρώσει πολλά λεφτά,
0: ναι,
1: δεν μπορεί να το λύσει. Δηλαδή τώρα λέει η Γερμανία, άμα θέλει να
0: φτιάξει. Αναφέρει την.
1: Η Γερμανία, άμα θέλει.
0: Το σύστημα των κληρωτών και.
1: Πανηγύρια λέει. Η Γερμανία, αν θέλει να φτιάξει στρατό, πρέπει να φτιάξει μισθοφορικό στρατό. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Αν πει δηλαδή θέλω σε δύο χρόνια να έχω 200 χειριστές, 200 ελεκτές έδραμες λόγω από την αεροπορία που ξέρω. Τα τεχνικά τα βρίσκει, έχει εταιρείες κτλ. Μαχητές, τάγκς, πλοία, αυτά κτλ. Πρέπει να πάρουμε στο φορικό στρατό. Βετεράνους, ξέρουμε πώς λειτουργούν αυτά.
0: Ναι.
1: Αυτά.
0: Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώσαμε. Να ευχαριστήσουμε όλες και όλους που μας παρακολούθησαν. Θα παρακολουθούμε στο βαθμό που εξελίσσονται τα πράγματα. Εγώ πιστεύω ότι αυτό το καλοκαίρι θα είναι ιδιαίτερο καλοκαίρι από κάθε από όλες απόψεις. Θα έχουμε μια ποιοτική διαφορά στις εξελίξεις που έχουμε. Και όσοι φαντασιώνονται ότι ο πολυπολικός κόσμος που φαντασιώνονται ότι γεννιέται δεν είναι τίποτα άλλο παρά η κλιμάκωση μιας παγκόσμιας αναμέτρησης που δυστυχώς θα καταλήξει να είναι χειρότερη πολιτική στρατιωτική πολεμική αναμέτρηση
1: πολεμική.
0: Από αυτές που ζήσαμε εμείς στον πρώτο και τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο σε βάθος χρόνου μιλάμε. Αυτή η ιστορία, εγώ το έχω πει από παλιά, θα μοιάζει σαν τους πολέμους που έζησε η Ευρώπη. Γιατί αυτή ήταν.
1: Μακροχρόνια πολλά.
0: Για 2-3 αιώνες. Δηλαδή, συνεχώς μέχρι να ξεδιαλύνει το πράγμα, ποια είναι τα δυναστικά συμφέροντα που θα επικρατήσουν και ποιες θα είναι. Ευτυχώς μεσολαβήσαν οι μεγάλες λαϊκές αστικοδημοκρατικές επαναστάσεις και δώσαν διεξόδους. Γιατί αν δεν συνέχιζαν, μέχρι και τώρα θα συνεχιζόντουσαν οι πόλεμοι ο 30ετής, ο
1: 40ετής. Το μεγάλο δυνάμει του Ευρώπη.
0: Ναι, δηλαδή αυτό το πράγμα. Δυστυχώς φτάσαμε σε συνθήκες καπιταλισμού να έχουμε έναν πόλεμο διαρκείας σε παγκόσμιο υπερεθνικό επίπεδο. Και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Το δράμα είναι ότι ούτε σε επίπεδο αστικών πολιτικών δυνάμεων δεν έχουμε δυνάμεις να πατάνε φρένο, ρε παιδιά που πάμε, έτσι, όπου υπήρχαν σε άλλες εποχές, υπήρχαν δυνάμεις αστικές, έστω και με όρους ουτοπικούς, παταγάνε φρένο. Σου λέγα, όπα τι γίνεται. Η Αμερική δεν θέλουν να μπλέξει τον πόλεμο. Υπήρχαν σημαντικές δυνάμεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μέσα που λένε, εμάς δεν μας ενδιαφέρει αυτός ο πόλεμος. Δεν θέλουμε να πούμε εκεί. Λοιπόν, τώρα δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Όλοι είναι μπλοκ. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι δεν έχουμε ακόμη λαούς που να σηκώνουν ανάστημα. Γιατί η ιστορία έχει διδάξει ότι ο βασικός ανασχετικός παράγοντας σε μια πορεία πολεμικής αναμέτρησης και μάλιστα τέτοιου χαρακτήρα, γενικευμένου χαρακτήρα, είναι μόνο όταν οι λαοί ο καθένας
1: έχουν
0: την πατρίδα του, σηκώσουν ανάσταση.
1: Έχουν φορτώσει τους λαούς με τόσα προβλήματα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Προσωπικά, βλέπουμε και στην Ελλάδα γίνεται, που ο κόσμος, να μην είμαστε τώρα, σκέφτεται τα δικά του προβλήματα καθημερινά, πώς θα τα επιλύσεις.
0: Όλα τα υπόλοιπα του φαίνονται πολύ μακρινά.
1: Πολύ δύσκολα να τα διαχειριστεί. Ναι. Και το δεύτερο και σημαντικό, όλα τα πολιτικά συστήματα. Να πούμε και το ελληνικό πολιτικό. Έχει δώσει στον κόσμο, στους πολίτες, την εντύπωση ότι μπορεί να επιλύσει τα προβλήματά του, αν δεν επιλύσει το γενικό πρόβλημα. Δεν γίνεται αυτό. Βλέπουμε τώρα σε τηλεόραση τα προβλήματα της καθημερινότητας και αυτά, και πρέπει να δώσει κάθε κύβερνηση. Βρε, ανόητοι άνθρωποι, για να επιληθεί ένα πρόβλημα καθημερινότητας, της ακρίβειας που λες, πρέπει να υπάρξουν τομές, μεγάλες τομές. Δεν είναι καθημερινό πρόβλημα. Είναι απόρρια μεγάλο τομού που δεν έχουν γίνει στην εθνική οικονομία, στην παραγωγική βάση, στη βιομηχανική. Άρα το καθημερινό πρόβλημα είναι μια ένδειξη.
0: Είναι πολύ απλό.
1: Ο πυρετός είναι.
0: Ναι,
1: έχω 42 πυρετό επειδή κρύωσα, επειδή καταλαβαίνω.
0: Πέστατα.
1: Αυτό δεν το έχει καταλάβει ο κόσμος.
0: Αυτό που έκανε έστω και με το χειρότερο τρόπο, που έκανε ο Καραμαλής στην πρώτη πετρελαϊκή κρίση, έτσι, που έκανε τι, την εθνικοποίηση, έφτιαξε κρατικό δηληστήριο, το πήρε δηλαδή, ήταν προοπτική να το πάρει.
1: Το έκανε κρατικό. Έτσι.
0: Λοιπόν, αυτό έκανε πλαφόν στην τιμή, στην τελική τιμή, στο βενζινάδικο, το οποίο κράτησε μέχρι το 1991, που την απελευθέρωσε ο Μητσοτάκης. Λοιπόν, και ταυτόχρονα έκλεισε συμφωνίες εξωχρηματιστικές με τις αραβικές χώρες για να παίρνει πετρέλαιο. Έτσι, λοιπόν, να μην του κοστίζει ο κούκος.
1: Αυτά ποιος τα έκανε, ένας δεξιός πολιτικός.
0: Αυτό λέω. Έτσι. Για να γίνουν αυτά σήμερα,
1: ένας αριστερός πολιτικός,
0: πολιτικές τομές, έτσι, που φαντάζονται επαναστατικές.
1: Ναι.
0: Το οποίο το έκανε ο Καραμαλής. Αυτό είναι το τραγικό. Και ακούω πολλές φορές, λέει, εκτινάχθηκε η τιμή το χρηματιστήριο στο πετρέλαιο. Άρα θα αυξήσουμε τα κόστη. Βρε ηλίθιε, δεν είναι νομοτελειακό αυτό. Δηλαδή, αν δεν ακολουθήσαμε την πολιτική, την πολιτική που μας έχουν επιβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τις κυρώσεις, πηγαίναμε εμείς, θα κλέβαμε μια συμφωνία, έξω
1: χρηματιστήριο. Όποιο θέλω.
0: Έτσι, θα παίρναμε καλές τιμές, θα αρχικοποιούσαμε και τα δηληστήρια, πανά θεμάμαι, γιατί διαφορετικά δεν γίνεται. Λοιπόν, και θα διαμορφώναμε τα πράγματα. Έλεος. Υπάρχουν και εφαρμόστηκαν. Όχι από ριζοσπάστες αριστερούς.
1: Από δεξιούς πολιτικούς. Οι οποίοι βλέπανε μια αναγκαιότητα.
0: Κάνανε μια εθνική πολιτική. Αυτό. Τώρα σου έχουν απαγορέψει σε τέτοιο βαθμό να κάνεις εθνικές πολιτικές, σε τέτοιο βαθμό που φαντάζει νομοτελειακό ότι αποφασίζει από το χρηματιστήριο για το τι θα πουληθεί στη χώρα μας.
1: Επειδή συζητάμε τώρα για αυτό το ζήτημα, δεν βλέπεις τι γίνεται. Πήγε η κυβέρνηση και έκανε συμφωνία, δηλαδή να πάω εγώ με αυτόν που με κλέβει να κάνω συμφωνία ώστε να πέσουν οι τιμές από 30 Αυγούστου. Όχι σήμερα. Άκουσα το. Περίμενε, άλλο σου λέω. Να δούμε, να πούμε την τραγικότητα των ανθρώπων που μας κυβερνούν. Δεν θα πει σήμερα, ρε παιδί μου, θα πέσει 5%. Σήμερα, τι 30 Αυγούστου, γιατί 30 Αυγούστου.
0: Όχι, όλες τις κυβερνήσεις.
1: Άλλο λέω. Από 2 λέει ως 4 μήνες.
0: Ναι.
1: Αυτά τα πράγματα είναι τρομερά. Είπες προηγουμένως ο Καραμαλής πήρε το δηληστήριο, το έκανε. Γιατί ήταν μια αναγκαιότητα, ήταν κομμουνιστής.
0: Όχι. Όχι, βέβαια.
1: Σου είπα εγώ προηγουμένως. Ο Καραμαλής είπε stop, δεν λειτουργούν οι βάσεις. Ήταν κομμουνιστής. Όχι.
0: Όχι, βέβαια.
1: Είπε έξω από τον ΝΑΤΟ για την περίοδο αυτή ήταν κομμουνιστής.
0: Και μάλιστα οι ακροδεξιοί του νεοφιλελευθερισμού της
1: Ελλάδας
0: τον χρεώσαν στη Σοσιαλμανία. Ο Ανδριανόπουλος, υπάρχει βιβλίο της εποχής του 70 τόσο, που έλεγε: ναι, μεν η κυβέρνηση ήταν της Νέας Δημοκρατίας, αλλά αυτός που πραγματικά κυβερνούσε ήταν η αριστερά. Ο αριστεροχουντισμός και οι ηλικιώτες. Δηλαδή, ήταν τόσο βλαμμένοι οι άνθρωποι που δεν καταλαβαίνανε ότι αν δεν το έκανε αυτό και συνέχισε την πολιτική της Χούντας, η Χούντα τι έκανε, επιδοτεί στα
1: ιδιωτικά
0: δηληστήρια. Λοιπόν, εάν την έχιζε, ο λαός θα τους έκοβε φέτες, όχι οι δικοί τους φιλοφόροι που έγινε. Λοιπόν, μόνο που σήμερα δυστυχώς αυτό είναι το βασικό για μένα. Όσο οι λαοί και όλοι οι δικός μας λαός, πρώτα και κυρία, δεν σηκώνει ανάστημα, δεν τους βάζει πλένο, δυστυχώς ο δρόμος για την παγκόσμια καταστροφή, για την παγκόσμια πόλεμο σήμερα, δεν γίνεται, είναι παγκόσμια καταστροφή, είναι αναπόφευκτος. Λοιπόν, με δεδομένο όμως ότι η ιστορία δεν γνωρίζει μονόδρομους, ποτέ δεν είναι αυτό το πράγμα, γι' αυτό και οφείλουμε να κάνουμε τα πρέποντα και τα δέοντα, ώστε να σταματήσει αυτός ο κατήφορος το ταχύτερο δυνατό. Με όλα αυτά, να σας ευχαριστήσουμε, να σας ευχηθούμε
1: Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευχαριστούμε αυτούς που μας παρακολουθήσαν.
0: Και να σας ευχηθούμε καλή νύχτα και στο επανειδήν.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Καντέμι Μητσοτάκη, από τότε που βγήκες όλα τα κακά μας βρήκανε. Φωτιές, πυρκαγιές, πλημμύρες, τα πάντα για όλα ευθύνες εσύ, γιατί είσαι καντέμις. Εύχομαι την κατάρα μου να έχεις, να μην σε βρει τις Παναγιές για τις φωτιές που άναψες πάλι. Αυτά από μένα.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
4: Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
5: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
6: Μάριος Αθανασίου.
7: Βαλέρια Κουρούπη.
8: Και ο Σπύρος Πούλης.
9: Ο επιθεωρητής Drake.
10: Η μαύρη χείρα.
11: Καλά, άμα βρείτε εσείς το δολοφόνο.
12: Δεν φτάνει που τα περισσότερα θα ζήσουν μια ζωή μαρτύριο. Δεν φτάνει που στην καλύτερη θα πεθάνουν μόνα και αβοήθητα στο δρόμο. Ακόμα δεν φτάνει που τα εκμεταλλευόμαστε σε οποιαδήποτε μορφή, τα βασανίζουμε, τα τρώμε. Δεν φτάνει που παλεύουν καθημερινά για μια απλή επιβίωση, για λίγο νερό και τροφή, απέναντι σε αντίξωες συνθήκες, στο δρόμο, σε αυτοκίνητα, σε ανθρώπους, σε βρισιές, σε κλωτσιές. Δεν φτάνουν όλα αυτά. Θα έπρεπε να τα βιάσουμε κιόλας. Και αν αυτό το περιστατικό σου περνάει αδιάφορο, γιατί δεν έχεις και σε μεγάλη εκτίμηση τα ζώα, αυτό είναι ok. Να θυμάσαι όμως ότι αυτός ο άνθρωπος που θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο, μεθαύριο θα είναι εκεί για το δικό σου το παιδί. Και αν δεν έχεις βοηθήσει εσύ τον απέναντι, ποιος θα είναι για να βοηθήσει εκεί εσένα? Αυτά τα πλάσματα δεν έχουν μιλιά, δεν έχουν φωνή. Η φωνή είναι δικιά μας και σήμερα δεν πράττεις με φωνές, αλλά με πράξεις. Λυπάμαι πραγματικά πάρα πολύ που αποτελώ μέρος μιας κοινωνίας η οποία βιάζει ψυχές σε οποιαδήποτε μορφή.
13: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα, αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους με το κεφάλι, το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου, λέει: δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
14: Η παιδική σκηνή της Γιώτα Τζουάνι παρουσιάζει τη μεγάλη διαδραστική παιδική παράσταση «Η παρέα του Μίκη και το τραγούδι της χαράς». Μια φαντασμαγορική παιδική συναυλία με εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια από το εξωτερικό, γεμάτη τραγούδι, χορό και ατελείωτη διασκέδαση. Στη φωνή του Γκούφι, ο αγαπημένος ηθοποιός Σπύρος Μπιμπίλας. Οι μασκότ κατεβαίνουν από τη σκηνή, χορεύουν μαζί με τα παιδιά και όλοι συμμετέχουν σε ένα μεγάλο πάρτι χαράς με φωτιζόμενους ράβδους. Μικροί και μεγάλοι σηκώνονται από τη θέση τους, χορεύουν και τραγουδούν και γίνονται μέρος της παράστασης. Περιοδία σε όλη την Ελλάδα, Νέα Μάκρη, Βάρκιζα, Πορτοράφτη, Κοροπή, Λαύριο, Χαλκούτσι, Σαρονίδα και σε ακόμη περισσότερες πόλεις και περιοχές της Ελλάδας. Σας περιμένουμε.
15: Το να χορεύεις στο νερό είναι σαν να πετάς στον αέρα.
16: Το νερό είναι το δεύτερο σπίτι μας.
15: Το νερό είναι η ίδια ζωή. Είναι ελευθερία. Αλλά κάθε ελευθερία έχει ένα πλαίσιο, το οποίο ξεκινάει από το σεβασμό και την υπευθυνότητα.
17: Μην εμπιστεύεσαι τη ζωή σου χωρίς να ελέγξεις. Αναζήτησε τις νόμιμες επιχειρήσεις θαλάσσιων σπορ.
18: Η ζωή σου είναι κομμάτι αυτής της αλυσίδας και είναι πολύτιμη.
17: Κάθε πρόγραμμα είναι μια παράσταση για το πιο ψηλό βάθρο, για το ακριβό μας εθνόσημο.
19: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
20: Κάθε τραγούδι έχει και μία ιστορία. Η ιστορία έχει πρωταγωνιστές. Οι πρωταγωνιστές είστε εσείς. όλα αυτά τα χρόνια που με εμπνέετε και τραγουδάω πράγματα που ίσως έχω βιώσει, έχετε βιώσει κι εσείς ή θα βιώσω στο μέλλον. Εδώ στο Κατράκιο θα κάνουμε μια πολύ όμορφη συναυλία μαζί με την Κατερίνα και θα σας κρατήσουμε συντροφιά αυτό το βράδυ και θα θυμηθούμε μαζί πολύ όμορφα τραγούδια. Για τους παλαιότερους θα σας θυμίσω κιόλας τραγούδια που ίσως να τα έχετε ξεχάσει και οι νεότεροι να γνωρίσουν αυτά τα τραγούδια. Ήμουν από τους πολύ τυχερούς καλλιτέχνες, γιατί οι δημιουργοί μου εμπιστευτήκανε πολύ όμορφα τραγούδια. Εγώ έκανα ό,τι μπορούσα καλύτερο για να τα μεταφέρω σε εσάς. Περιμένω αυτό το βράδυ, ελπίζω να το περιμένετε κι εσείς. Σας περιμένω όλους λοιπόν.

0: Ερτόπεν, ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
1: Ακούστε προσεκτικά αυτά που λέει στη συνέχεια ο καθηγητής Γιώργος Κοντογιώργης, γιατί θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε το βαθύτερο αίτιο του πολιτικού προβλήματος της Ελλάδος. Και στο τέλος, ακούστε και το δικό μου σχόλιο.
2: Είναι δεδομένο πια ότι σήμερα στο επίπεδο της μεγάλης κλίμακας που καλύπτει το σύνολο του πλανήτη, το έθνος στεγάζεται μέσα σε ένα κράτος. Καταρχήν, έχουμε και εξαιρέσεις, αλλά αυτός είναι ο βασικός κανόνας. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, το ερώτημα δεν είναι να προσδιορίσουμε εάν το κράτος θα είναι το κύριο ή το έθνος, διότι αποτελούν υπό την έννοια της επικράτειας ταυτολογία. Δηλαδή το έθνος στεγάζεται μέσα σε ένα κρατικό μόρφωμα, την επικράτεια. Το ερώτημα λοιπόν είναι, και εκεί εστιάζει και το άλλο ερώτημα, ποιος καθορίζει τι είναι εθνικό και τι δεν είναι, άρα ποιος καθορίζει στην πραγματικότητα τις πολιτικές μιας χώρας. Το καθορίζει το πολιτικό σύστημα. Εάν λοιπόν σήμερα στο καθεστώς της εκλόγιμης μοναρχίας, που αν δεν το συνειδητοποιήσουμε δεν μπορούμε να αντιληφθούμε τι συμβαίνει, αποφασίζει ο πρωθυπουργός ή ο πρόεδρος αλλού τι είναι εθνικό και τι δεν είναι, τότε η έννοια έθνος είναι μια αφηρημένη έννοια την οποία θεωρούν ότι την έχει κατασκευάσει το κράτος για να κάνει τις δουλειές του και να νομιμοποιεί το σύστημα. Κράτος είναι πολλά. Το κράτος είναι το πολιτικό σύστημα, η δικαιοσύνη, η δημόσια διοίκηση, ο στρατός, η αστυνομία και όλα. Είναι η θέσμηση της κοινωνίας που έχει την επικράτειά της. Το ελληνικό κλπ. Αυτό θεωρείται σήμερα ως ένα ιστορικό φαινόμενο το οποίο δεν υπήρχε και θα υπάρχει πάντα. Δεν είναι έτσι. Το κράτος είναι βασικά η επικράτεια. Το ποιος έχει την ευθύνη, άρα ποιος ενσαρκώνει το πολιτικό σύστημα που παίρνει τις αποφάσεις, το αποφασίζει το είδος του πολιτικού συστήματος. Σήμερα λοιπόν ο Πρωθυπουργός αποφασίζει τι είναι εθνικό και τι δεν είναι, τι είναι συμφέρον στα ελληνοτουρκικά και τι δεν είναι, χωρίς να ρωτάει κανέναν. Έχει την απόλυτη εξουσία κατά το Σύνταγμα, παντού, όχι μόνο στην Ελλάδα. Έχει την απόλυτη εξουσία να αποφασίζει τι είναι εθνικό και τι δεν είναι. Αυτό είναι το έθνος του κράτους. Απ' την άλλη μεριά υπάρχει το έθνος της κοινωνίας. Δηλαδή, αν η κοινωνία θελήσει αύριο το πρωί να αποφασίσει τι είναι εθνικό, ποιες πολιτικές στο δημοσιονομικό, στο οικονομικό, στην εξωτερική πολιτική, στο ανήκειν και μη ανήκειν, θα ακολουθήσει μια χώρα. Αυτό σημαίνει ότι για να το κάνει μια κοινωνία, για να γίνει η κοινωνία δηλαδή ο φορέας του έθνους, θα πρέπει να ενδυθεί το πολιτικό σύστημα. Άρα να γίνει η αντιπροσώπευση η δημοκρατία. Καταλαβαίνετε τι σημασία έχει το γεγονός ότι σήμερα έρχονται και μας λένε ότι αντιπροσώπευση, δημοκρατία είναι ταυτολογικά ισοδύναμα και που τα εκφράζει αυτή η καταξίωση της δημοκρατίας που είναι η εκλόγιμη μοναρχία. Αν αυτό δεν είναι δούλεμα διανοητικό, ιδεολογικό, το οποίο κατασυγάζει τις ελπίδες της κοινωνίας να χειραφετηθεί κάποτε, γιατί η πολιτεία καθορίζει την ελευθερία. Αν έχουμε την εθνική ελευθερία, δεν σημαίνει ότι είμαστε και εσωτερικά ελεύθεροι, γιατί έχουμε την ατομική ελευθερία μόνο. Δηλαδή στην ιδιωτική μας ζωή, εγώ να έρθω εδώ ή να μην έρθω, να αποφασίσω. Για σκεφτείτε τι γίνεται στο κοινωνικό και πολιτικό πεδίο. Έχουμε παραιτηθεί από την ελευθερία και μάλιστα μας λένε ότι έχουμε και ελευθέρως παραιτηθεί τη στιγμή που δεν ερωτηθήκαμε. Ας κάνουν μια δημοσκόπηση στα ελληνικά μας πράγματα και να ερωτηθεί η κοινωνία εάν επιθυμεί να αποφασίζει ο ένας για την ύπαρξή μας, για τα εθνικά μας θέματα, για την οικονομική μας πολιτική κλπ. Ή να αποφασίζει ολόκληρη η κοινωνία. Εάν ρωτήσετε μια ευρωπαϊκή κοινωνία ή την αμερικανική κοινωνία σήμερα εάν επιθυμεί να συμμετέχει ως εντολέας έστω, άρα να γίνει θεσμός για να αποφασίζει, που σήμερα δεν είναι, για τα πράγματα της χώρας θα πει όχι. Περνάω καλά ως ιδιώτης. Εάν ρωτήσετε ένα βρέφος, εάν θέλει να αποκτήσει το δικό του σπίτι και να ζήσει μόνο του, θα σας πει όχι. Θέλω να ζήσω υπό την προστασία των γονέων μου. Εδώ όμως στην Ελλάδα υπάρχει ένα ιστορικό προηγούμενο, το οποίο όσο και αν μας το έχουν απαλωτριώσει στα μυαλά μας και μας κάμανε μέρος της κομματοκρατίας, να τρέχουμε πίσω από τους διαφόρους και να τους προσκυνάμε, έχει μέσα του ενσταλλαγμένη την ιστορική συμπεριφορά, τις νοοτροπίες. Εάν λοιπόν θέσετε εδώ αυτό το ερώτημα, θα σας απαντήσουν ναι. Και η άλλη απάντηση είναι η ιστορία. Ξέρετε, αγνοούμε, θαυμάζουμε τον ελληνικό πολιτισμό ρητορικά, αλλά ίσως και για τα ήθη και έθιμα και διάφορα άλλα, αλλά αγνοούμε ή φερόμαστε ότι αγνοούμε ότι ο ελληνικός πολιτισμός είναι προϊόν της δημοκρατίας, δηλαδή της αυτοκυβέρνησης, του να νομοθετεί και να κυβερνάει η ίδια η κοινωνική συλλογικότητα ως θεσμός, αποκτώντας βούληση δηλαδή, το έθνος της κοινωνίας. Αυτό λοιπόν ξεκινάει από την αρχαιότητα και τελειώνει το 19ο αιώνα με το εμφύτευμα αυτού του απολυταρχικού κράτους που ζούμε, δηλαδή του πολιτικού συστήματος του κράτους, το οποίο μας δίδαξε ότι όλα έρχονται από τη Δύση. Από τη Δύση ήρθε η απολυταρχία, ήρθε η φεουδαρχία που προσπάθησαν να επιβάλλουν και ήρθε επίσης και το πολιτικό σύστημα αυτό της απολυταρχίας, που μας διδάσκει ότι πρέπει να κάτσουμε στο σπιτάκι μας και να περνάμε καλά εκεί και να αναθέτουμε σε άλλους να αποφασίζουν. Γιατί διαμαρτυρόμαστε λοιπόν για το τι έγινε στα Σκόπια με τη Συμφωνία των Πρεσπών, γιατί διαμαρτυρόμαστε για τα οικονομικά μας ζητήματα, γιατί διαμαρτυρόμαστε για τα ελληνοτουρκικά, τι μας επιφυλάσσει η μοίρα, τη στιγμή που τους έχουμε δώσει την εξουσιοδότηση να αποφασίσουν σε πρώτο και τελευταίο βαθμό. Στο πολύ κοντινό μέλλον, διότι οι συνθήκες είναι τέτοιες που θέλουν δεν θέλουν, για να επιβιώσουν οι κοινωνίες θα πρέπει να μπουν στο πολιτικό σύστημα. Άρα να αποκτήσουν πολιτική χειραφέτηση. Κάτ' ελάχιστον, αλλά πάντως να αποκτήσουν. Να από ιδιώτες να γίνουν θεσμός. Άρα για να αποκτήσουν βούληση και να συμμετέχουν στις αποφάσεις. Διαφορετικά θα πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο. Προσέξτε λίγο. Έχει ενσταλλαχθεί στο μυαλό μας η αντίληψη ότι ο καθένας από εμάς ξέρει τι πρέπει να γίνει, αλλά αρνείται να μπει στην ολότητα της κοινωνίας, να γίνει μέρος της και να αποφασίσουν όλοι μαζί. Αυτό είναι η επιτομή της ολιγαρχικής νοοτροπίας που μας έχουν ενσταλλάξει. Εάν ξέρει ο καθένας, ξέρουμε και όλοι μαζί, διότι οι απόψεις όλων μαζί, ακόμα και αν ο καθένας υστερεί έναντι του ειδικού, Θεός φυλάξει αν ειδικοί είναι αυτοί που μας κυβερνάνε, έτσι, ξέρουμε τι κάνουν. Αν λοιπόν συνειδητοποιήσουμε ότι οι απόψεις όλων μαζί αποτελεί το καταστάλαγμα μιας ανώτερης απόφασης από ότι οποιοδήποτε ειδικού, ο οποίος έχει και τη δυνατότητα να παίξει παιχνίδια με τους ομοίους του, έτσι δεν είναι, ενώ η κοινωνία θα παίξει παιχνίδια μόνο για τον εαυτό της. Όπως σας είπα, οι δυτικοί δεν φτάσανε ακόμα εκεί. Και δεν φτάσανε διότι το δίκαιο της ανάγκης δεν τους υποχρεώνει να σκεφτούν ότι η ανάταξη της σχέσης κοινωνίας και οικονομίας θα γίνει μέσα από την είσοδο της κοινωνίας στην πολιτική. Αυτό το διδάσκει η ελληνική ιστορία, δεν το ξέρουν σήμερα. Σήμερα μας μιλάνε οι μαρξιστές, οι φιλελεύθεροι κλπ. Για την οικονομία. Λοιπόν, η οικονομία ηγεμονεύει εκεί που το πολιτικό σύστημα δεν ανήκει στην κοινωνία. Εάν η κοινωνία μπει στο πολιτικό σύστημα, αυτή θα αποφασίσει. Άρα το δίκαιο της ανάγκης θα αποφασίσει πότε. Υπάρχει όμως, όπως είπα, η ιδιαιτερότητα στην ελληνική κοινωνία, που εν της πράγμαση έχει μια πολιτική ανάπτυξη και πολιτική ατομικότητα ιστορικά κατακτημένη, έτσι ως κληρονομιά, την οποία όμως δεν έχει τη διανοητική δυνατότητα να την ασκήσει. Γιατί? Διότι την έχουν βάλει στο καθεστώς της κομματοκρατίας για να τρέχει και να νομίζει ότι αν κερδίσει τις εκλογές αυτός τον οποίο ψηφίζει, τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Λοιπόν, η ιστορία διδάσκει από τη συγκρότηση του ελλαδικού κράτους μέχρι σήμερα ότι όλοι κάναν το ίδιο. Και εδώ έρχεται το μεγάλο ερώτημα. Πώς θα ιστορίσουμε τον ελληνικό κόσμο? Δια των πεπραγμένων του κράτους μας ή δια των πεπραγμένων του έθνους μας? Μας λένε δια των πεπραγμένων του κράτους μας, για να μας πούν ότι από την Πελοπόννησο φτάσαμε στον Εύρο. Αν όμως τον ιστορίσουμε με βάση τα πεπραγμένα του έθνους, τότε θα ξέρουμε και θα κλαίμε, διότι ξεκινήσαμε από μια ηγεμονεύουσα εθνική πραγματικότητα υποκαθεστώς μιας δεινής εθνικής κατοχής της τουρκοκρατίας και φτάσαμε να είμαστε αυτό που είμαστε σήμερα. Η περίπου ντροπή της Ευρώπης και του κόσμου. Το βλέπουμε στις στατιστικές. Το βλέπουμε στην εξαφάνιση όλου αυτού του μίζωνος ελληνισμού. Μην νομίζουμε δηλαδή ότι όταν γίνεται η συζήτηση για το έθνος και για την ιστορικότητά του, άρα για τη συνέχειά του, υπάρχουν άδολες σκέψεις. Προσέξτε λίγο. Όποιος είναι εναντίον του εθνικού, υπερασπίζεται το κράτος, διότι χρεώνουν στο εθνικό αυτά που είναι τα πεπραγμένα του κράτους. Αντί να σκεφτούν δηλαδή σήμερα να οικειοποιηθούν τις πολιτικές του κράτους και να έχουν λόγο στα πράγματα, στρέφονται εναντίον του έθνους, το οποίο δεν τους ανήκει. Ανήκει στο κράτος, ανήκει σε αυτόν που αποφασίζει τι είναι εθνικό. Είναι βαθιά αντιδραστική επίσης η άρνηση της ιστορικότητας του ελληνικού κόσμου. Διότι η ιστορικότητα του δυτικού κόσμου μας πηγαίνει στη φεουδαρχία. Η ιστορικότητα του ελληνικού κόσμου μας πηγαίνει στη δημοκρατία και δει στην οικουμενική δημοκρατία. Αυτό λοιπόν δεν θέλουν όσοι αρνούνται την ιστορικότητα του ελληνικού κόσμου και τη συνέχεια. Γιατί θα μπουν σε σημείο σύγκρισης με το παρελθόν αυτά που έχουν σήμερα και αυτά που κάνουν. Άρα είναι βαθιά αντιδραστική. Το λέω με τα λόγου γνώσεως. Βαθιά, όχι συντηρητική, αντιδραστική, οπισθοδρομική, όσοι αρνούνται και το εθνικό και την ελληνική συνέχεια. Η ιστορία του ελληνικού έθνους ξεκινάει με διάφορα στάδια από τους κρητομικηναϊκούς χρόνους, μεταξελίσσεται, δεν είναι μια σταθερή αντίληψη το έθνος, είναι σε συνάφεια με την εξέλιξη των ανθρωποκεντρικών δεδομένων, δηλαδή της εξέλιξης του κόσμου. Είναι διαφορετική η αντίληψη του έθνους στην περίοδο την κρατοκεντρική των πόρεων κρατών, διαφορετική με την έννοια του ποιος και πώς εκφράζει το έθνος, έτσι. Αλλιώς η πολιτισμική ταυτότητα είναι υπαρκτή. Στην περίοδο της οικουμένης, ξέρετε, το Βυζάντιο είχε μείνει η πόλη κράτος της Κωνσταντινούπολης, και όμως θεωρείται ελεύθερη, διότι αυτή η πόλης, η βασιλεύουσα πόλης, ενσάρκωνε το έθνος ακόμη. Γι' αυτό και οι Θρήνοι λένε πήραν την πόλη. Έχει σημασία. Σήμερα, εάν θρηνήσουμε την απώλεια του έθνους, θα θρηνήσουμε την απώλεια της Ελλάδας. Αυτή είναι η έννοια του γένους. Είναι κοσμοσυστημική έννοια του γένους. Είναι εξαιρετικά ευρύτερη και δημοκρατική. Είναι σε πάρα πολλά επίπεδα αναπτυγμένη η δημοκρατία. Δεν έχουμε φεουδαλικό κόσμο εδώ πέρα για να μιλήσουμε για εθνότητα, πολιτισμική παρουσία, όπως μας είπε, μην χαρακτηρίσω, εν πάση περιπτώσει θα περιγράψω μόνο, και ο κύριος Πρωθυπουργός και οι προηγούμενοι όλοι. Έρχεται να εκφράσει το έθνος και μας λέει ότι έθνος γίναμε όταν μας φόρτωσαν το απολυταρχικό κράτος. Όταν ο Όθωνας ήθελε να γιορτάζουν τα γενέθλιά του κάθε χρόνο και όχι η εθνική εξέγερση. Δεν ήταν εθνικό το κράτος που μας επέβαλαν. Έθνος υπήρχε, γι' αυτό επαναστάτησε, για να αποκτήσει ελευθερία. Δεν είναι επαναστάτησε επειδή γινόταν κι αλλού επαναστάτηση και είπαν θα κάνουμε κι εμείς μία. Αυτά ξέρετε ποιοι τα λένε. Το έθνος, εάν έρθει στα χέρια, στην ευθύνη της κοινωνίας, τότε θα φτάσουμε στη δημοκρατία. Όσο παραμένει έθνος του κράτους, θα είμαστε υποχείριοι, υποτελείς στον εκάστοτε ηγέτη, ο οποίος θα αποφασίζει για λογαριασμό μας. Αν αυτό μας αρέσει, ας συνεχίσουμε να είμαστε εναντίον του έθνους και υπέρ του κράτους και των πεπραγμένων του. Διότι το να ενοχοποιούμε το έθνος για να νομιμοποιήσουμε τα πεπραγμένα μας είναι βαθιά οπισθοδρομική πράξη που δεν πρέπει να την αποδέχεται η κοινωνία.
1: Αυτό που λέει ο καθηγητής Γιώργος Κοντογιώργης είναι ότι ουσιαστικά, με απλά λόγια, στην Ελλάδα δεν έχουμε δημοκρατία. Έχουμε ένα πολιτικό σύστημα το οποίο μέσω του κράτους παίρνει αποφάσεις χωρίς ουσιαστικά να ελέγχεται. Γι' αυτό και χρησιμοποιείται ο όρος της εκλόγιμης μοναρχίας. Δηλαδή, με όρους που νοθεύουν τη δημοκρατική διαδικασία εμέσως αλλά όχι άμεσα, εκλέγεται κάθε 4 χρόνια μία κυβέρνηση, το σύστημα είναι καθαρά πρωθυπουργοκεντρικό, η κυβέρνηση αυτή μέσα στην τετραετία κάνει ό,τι η ίδια θέλει, πολλές φορές και αντίθετα από αυτά που έχει εξαγγείλει, ή μπορεί να επιφυλάσσει και διάφορες εκπλήξεις, κυρίως στα εξωτερικά θέματα, στον ελληνικό λαό, χωρίς να ελέγχεται. Αυτή η διαπίστωση είναι σημαντική βεβαίως, γιατί ξεκλειδώνει τη σκέψη μας. Δεν πρέπει να γίνει όμως η αιτία για μία παρέτηση, μία αποχώρηση από τα κοινά. Διότι αν κάποιοι πολίτες θεωρούν ότι επειδή δεν έχουμε δημοκρατία δεν χρειάζεται να ψηφίζουν, με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά δεν τιμωρούν το πολιτικό σύστημα, αλλά του δίνουν πλήρως λευκή επιταγή. Θα πρέπει λοιπόν να σημειώσουμε ότι η βελτίωση προς μια καλύτερη δημοκρατία, προς μια χώρα που θα έχει θεσμούς που θα λειτουργούν, ανεξάρτητη δικαιοσύνη, πολιτικό σύστημα που θα ελέγχεται και λαό που θα μετέχει περισσότερο στις αποφάσεις, όλα αυτά είναι μια διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει κανείς με μεγάλη προσπάθεια. Γιατί εδώ πρέπει να πούμε και κάτι ακόμα. Και ο ίδιος ο λαός δεν είναι έτοιμος για την πλήρη δημοκρατία. Δηλαδή, αν σήμερα προσφέραμε στο λαό τις δυνατότητες ο ίδιος να αποφασίζει, νομίζω ότι δεν θα ήταν σε θέση να το πράξει. Θα πρέπει λοιπόν και ο ίδιος ο λαός να βελτιώσει τη θέση του, να αντιληφθεί καλύτερα τα πράγματα και να οριμάσει πολιτικά, να μην αναζητά δηλαδή ηγεσίες που θα του δώσουν εύκολες λύσεις, αλλά ηγεσίες που θα του προσφέρουν τις προϋποθέσεις για να αναπτύξει τα ταλέντα του, να εργαστεί και να ευημερήσει. Μια πορεία που δεν είναι εύκολη, αλλά απαιτεί προσπάθεια. Θα πρέπει λοιπόν εν ολίγης να παραδεχτούμε ότι πρέπει να συμμετέχουμε, αλλά πρέπει όλοι να συμμετέχουμε πιο ενεργά. Δεν θα έρθει κανείς να μας δώσει τη δημοκρατία που δικαιούμαστε. Δεν θα έρθει κανένα πολιτικό κόμμα ή κάποιος πολιτικός που θα προσγειωθεί στο κέντρο της πολιτικής σκηνής για να μας προσφέρει τη δημοκρατία που μας έχουν στερήσει οι άλλοι. Η δημοκρατία αυτή κερδίζεται και είναι αποτέλεσμα αγώνα του λαού που, όπως είπαμε, πρέπει να είναι και εσωτερικός αγώνας, αγώνας δηλαδή ορίμανσης και εσωτερικής κατανόησης, ώστε ο λαός να μάθει να ζητάει αυτά που πρέπει από τις ηγεσίες του και βέβαια να τις ελέγχει με τον τρόπο που πρέπει.
3: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
4: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές, στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
5: Εγώ πρώτος.
4: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
5: Πολλές υπογραφές.
4: Τις
5: 30.000 θα τις
4: έχω. Ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
5: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
4: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα-Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
6: Φίλο σου.
4: Κολλητό. Κολλητό. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρού και μεγάλου. Ένα Αριστοφάνη όπω εγώ τον φαντάζομαι, όπω τον έχω διαβάσει, χωρί ομολογίε, γιατί έχουμε δει παραστάσει του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνη, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγό
5: Αριστοφάνη.
7: Οπ! Πλαστικά! Μεγάλος μπελάς! Ό,τι χειρότερο για τις θάλασσες. Δεν εξαφανίζονται ποτέ. Και με τον καιρό διασπώνται σε μικρά-μικρά κομμάτια που απειλούν όλα τα θαλάσσια πλάσματα. Και τελικά και εσάς τους ίδιους. Γι' αυτό θυμηθείτε, πλαστικά και σκουπίδια δεν χωράνε στις θάλασσες και τις ακτές μας.
8: Όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές.
7: Και καλό καλοκαίρι.
9: Αγαπημένοι μου φίλοι, είμαι ο Πινόκιο και έρχομαι να σας συναντήσω.
10: Μαζί μας στο μαγικό ταξίδι θα είναι ο παιχνιδοποιός Τζεπέτο και η όμορφη νεράιδα με τα γαλάζια μαλλιά.
9: Ο γρίλος, η αλεπού, ο γάτος και πολλοί πολλοί άλλοι.
10: Περιπέτειες στη Φλωρεντία, γεμάτες χαρά, γέλιο
9: και φαντασία!
10: Πινόκιο, περιπέτειες στη Φλωρεντία. Διασκευή και σκηνοθεσία Θάνος Ζήκας. Από το Θέατρο Αθηνών ο Θέσπης. Σας περιμένουμε!
11: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
12: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Ματίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
13: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λένε, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζεται και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
14: Συναγερμός στην ψαροχώρα. Έρχεται ο Ψαροτρομάρας. Μία παράσταση με την τεχνική του Μαύρου Θεάτρου. Ένα έργο γεμάτο χρώματα, φαντασία, χιούμορ, περιπέτεια, μεγάλα σκηνικά και κούκλες. Μην το χάσετε. Εισιτήρια θα βρείτε στο Ticket Services. Έρχεται ο Ψαροτρομάρας.
15: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
16: Γεια σας αγαπητοί φίλοι. Άλλη μια εκπομπή εδώ στον Ιδεοχώρο και θέλω σήμερα να πάμε ξανά στα νερά του Περσικού. Πολλές φορές βρεθήκαμε εκεί μέσα από τις εκπομπές μας στον Ιδεοχώρο με έγκριτους αναλυτές οι οποίοι μας έδιναν εικόνες αλλά και καταστάσεις το τι συμβαίνει.

0: στην Τεχεράνη όταν ξεκίνησαν οι βομβαρδισμοί τον Ιούνιο του 2025. Είχαμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εικόνα, όχι μόνο από μέσα αλλά και γενικά πώς αυτή η κοινωνία ζει. Σήμερα έχω την ευκαιρία ξανά να μιλήσω με έναν δικό μας άνθρωπο, τον Λεωνίδα Βατικιώτη, ο οποίος βρέθηκε στην Τεχεράνη και ίσως και σε άλλες πόλεις, θα μας πει ο ίδιος, του Ιράν, κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων μνήμης στον Αγιατολά Χαμενέη, ο οποίος, όπως γνωρίζουμε, καλό θα είναι να μην τα ξεχνάμε αυτά, δολοφονήθηκε, αν θυμάμαι καλά, την 1η Μαρτίου από αμερικανικούς πυράβλους, οι οποίοι με στόχευση από τη Μοσάντ εξολόθρευσαν σχεδόν όλη την οικογένειά του και τους μερικές δεκάδες στρατηγούς που βρισκόταν εκεί. Περνάω αμέσως στον καλεσμένο. Αγαπητέ Λεωνίδα, σε χαιρετώ πάλι για να προλάβω να έχουμε περισσότερο χρόνο να σε ακούσουμε για τις στιγμές που πέρασες βρισκόμενος στο Ιράν τις προηγούμενες μέρες και να δούμε και μια γεωπολιτική ανάλυση γύρω από αυτό το θέμα. Αν και θα συμπληρώσω εδώ, διάβασα το άρθρο σου, πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, με αυτό τον τίτλο ότι εκεί στα νερά του Περσικού καταραίει μια μονοκρατορία και όχι βέβαια η Ιρανική από ό,τι ξέρουμε. Σε ακούω.
1: Καλημέρα Δημήτρη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ήταν πράγματι ένα συγκλονιστικό ταξίδι, ένα πολύ ενδιαφέρον ταξίδι για τον εξής ουσιαστικό λόγο. Γιατί η ενημέρωση που έχουμε στην Ευρώπη περνάει μέσα από τους παραμορφωτικούς φακούς της δυτικής προπαγάνδας, η οποία επηρεάζεται, διαμορφώνεται σχεδόν καθ' ολοκληρία από τους στόχους που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την περιοχή. Κατά συνέπεια, ό,τι μεταδίδεται, ό,τι ακούγεται, φροντίζουν να υπηρετεί αυτή την προπαγάνδα. Το έχουμε δει αυτό πάρα πολύ καλά.
0: Βέβαια.
1: Και με τη Ρωσία. Όπως ακριβώς λοιπόν στη Ρωσία μας μεταφέρουν μία αντίθεση για τη Ρωσία που εξυπηρετεί τους ευρωπαϊκούς και τους αμερικάνικους στόχους, έτσι ακριβώς και για το Ιράν η εικόνα που μεταφέρεται για τις συζητήσεις που υποτίθεται γίνονται, για τα διλήμματα τα οποία υποτίθεται αντιμετωπίζει και καλείται να απαντήσει η Ιρανική ηγεσία, είναι τα ερωτήματα, τα διλήμματα τα οποία θα ήθελε η Δυτική Ευρώπη. Εδώ έχουμε να κάνουμε λοιπόν, η πραγματικότητα που εμείς βιώνουμε είναι ευσεβής πόθη και δεν είναι ενημέρωση. Σε τούτο ακριβώς το τοπίο, η δυνατότητα για να μιλήσεις, να έρθεις σε επαφή, να ακούσεις, να δεις τι λένε, τι πιστεύουν οι Ιρανοί, τι συζητάνε στα καφέ, στα μαγαζιά, τα εμπορικά, στους δρόμους, στις πλατείες, έχει τεράστια σημασία, γιατί έρχεται κάθε φορά να μας φέρει και εμάς, να μας δείξει ποια είναι τα θέματα προς αντιπαράθεση. Υπό αυτό το πρίσμα λοιπόν αυτή η επίσκεψη ήταν πολύτιμη, ήταν σημαντική, και αν με ρωτήσεις ποιο είναι το ένα πράγμα το οποίο θα κράταγα από αυτήν την, παρακολουθώντας τόσες ημέρες τις νεκρικές πομπές, τα προσκυνήματα στον Αλί Χαμενεή, τον ανώτατο θρησκευτικό και πολιτικό ηγέτη του Ιράν και στην οικογένειά του, θα έλεγα μία φράση, εκδίκηση για τον Χαμενεή. Οι κόκκινες σημαίες που έγραφαν αυτό ακριβώς το αίτημα, το σύνθημα, ήταν πολύ περισσότερες από τις, ακόμα και από τις σημαίες του Ιράν, ακόμα και από τις σημαίες της Χεσμπολάχ και άλλων οργανώσεων της αντίστασης που συναντούσες παντού πρωί, μεσημέρι, βράδυ, πριν ακόμη και μετά τις νεκρόσιμες πομπές, γιατί όλες αυτές τις ημέρες οι σημαντικότερες πόλεις του Ιράν και όχι μόνο, ακόμα και στο Ιράκ συνεχίστηκαν, επεκτάθηκαν οι νεκρόσιμες ακολουθίες. Ήταν μία διαρκής συγκέντρωση, ήταν κάποια ποτάμια κόσμου τα οποία ξεχύνονταν στους δρόμους ανεξαρτήτως ώρας, φωνάζοντας τα αιτήματα θάνατος στους Αμερικανούς, θάνατος στο Ισραήλ. Καταρχάς νομίζω ότι πρέπει να ξεκαθαρίσω και εδώ μία από τις πολλές προκαταλήψεις που

0: υπάρχουν και μεταφέρονται κατ' επανάληψη στα δυτικά μέσα σχετίζεται με τη θέση της γυναίκας στο Ιράν. Από αυτή την εμπειρία μας των 10 ημερών, αν κάτι με εξέπληξε, είναι ότι όντως πράγματι η θέση της γυναίκας είναι διαφορετική από τη θέση της γυναίκας που συναντάμε στην Ευρώπη, αλλά είναι πολύ ανώτερη. Αντίθετα δηλαδή με τα αφηγήματα ότι οι γυναίκες βρίσκονται στις κατώτερες, στις υποδεέστερες ιεραρχικά θέσεις, σε κλίμακες των κέντρων αποφάσεων κτλ. Αυτό το οποίο κατ' επανάληψη εμείς είδαμε και ερχόμενοι μάλιστα σε επαφή με κέντρα αποφάσεων που ξεφεύγουν από το μέσο όρο, ήταν ότι οι γυναίκες απολαμβάνουν στο Ιράν μία ξεχωριστή θέση και αυτή είναι στα ανώτερα κλιμάκια των κέντρων αποφάσεων και της εξουσίας. Τη θέση τους την έβλεπες παντού, ακόμα και στο οδηγώντας λεωφορεία, στα τηλεοπτικά κανάλια, στα μέσα ενημέρωσης, σε υπηρεσίες του κράτους, να έχουν πραγματικά αποφασιστικό λόγο. Την κλείνω αυτή την παρένθεση λοιπόν και επιστρέφω στο θέμα της, στο θέμα του μηνύματος το οποίο εξέπεμψαν αυτές οι πολυήμερες εκδηλώσεις που όποιος παρακολούθησε ακόμα και βίντεο ή φωτογραφίες, περισσότερο διαδηλώσεις θα τις αποκαλούσε Δημήτρη και όχι αποχαιρετιστήριες εκδηλώσεις ταφής.
1: Λεωνίδα, συγγνώμη, να πω εδώ κάτι, να το διευκρινίσεις μάλιστα. Αυτό δεν ήταν κάποιες καθαρά θρησκευτικές εκδηλώσεις. Είχαν αυτό που βλέπω εγώ από τα λεγόμενά σου, είχαν βαθιά πολιτικό χαρακτήρα, σωστά?
0: Ακριβώς. Εδώ πρέπει να πούμε ότι και η ίδια η Ιρανική πολιτική ηγεσία έχει φροντίσει από τις προηγούμενες ημέρες να στείλει ένα μήνυμα ότι κηδεύουμε και τιμούμε τον θρησκευτικό μας ηγέτη, αλλά ταυτόχρονα είναι και μια πολιτική εκδήλωση διαμαρτυρίας, μια εκδήλωση αντεπίθεσης. Το σύνθημα το οποίο κυριαρχούσε παντού, από τα λεωφορεία και τα ταξί μέχρι τις πλατείες, τους δρόμους, τα αεροδρόμια, ήταν να ξεσηκωθούμε, we must rise στα αγγλικά. Καταλαβαίνουμε εδώ, βλέποντάς το, ότι δεν είχε κάποιο θρησκευτικό μήνυμα. Το μήνυμα του ήταν ένα μήνυμα έγερσης του Ιρανικού λαού και όλων των λαών της περιοχής απέναντι στην Αμερικάνο-Ισραηλινή επίθεση και στην υπαρξιακή απειλή που δέχεται αυτή τη στιγμή το Ιράν, το οποίο βομβαρδίζεται ανηλαιώς από τις 28 Φεβρουαρίου, Δημήτρη. Το μήνυμα λοιπόν το οποίο εξέπεμψαν αυτές όλες οι εκδηλώσεις ήταν εκδίκηση, παίρνουμε εκδίκηση για τον νεκρό μας ηγέτη και για την οικογένειά του. Να αναφέρουμε πως μεταξύ των μελών της οικογένειας που δολοφονήθηκαν από τους Αμερικανούς ήταν και η εγγονή του Χαμενεΐ ηλικίας 14 μηνών. Και έρχομαι εδώ, εκμεταλλευόμενος αυτή την πληροφορία, σε ένα τεράστιο θέμα που αφορά τους νεκρούς αυτού του πολέμου, δεν θα το έλεγα σύραξη, αυτής της επίθεσης. Μόλις προχτές το βράδυ είδαμε στην επίσημη λίστα του Πενταγώνου τους νεκρούς των Αμερικανών από 17 να γίνονται 18, μετά να γίνονται πάλι 17. Ξαφνικά λες τι έγινε, αναστήθηκε. Εδώ υπάρχει μια τεράστια προπαγάνδα εκ μέρους των Αμερικανών που υποβαθμίζουν, που υποτιμούν τους νεκρούς τους. Οι νεκροί των Αμερικανών είναι στρατιώτες, προσωπικό το οποίο δουλεύει στις αμερικάνικες βάσεις, πολλές φορές μάλιστα έχουμε δει όσοι παρακολουθούμε συστηματικά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ακόμη και Ουκρανούς χειριστές ειδικά drones σε αμερικάνικες βάσεις να σκοτώνονται από ιρανικά πυρά.
1: Είναι καλά εκπαιδευμένοι βέβαια. Το βλέπουμε.
0: Ακριβώς. Εδώ δηλαδή καταλαβαίνουμε ότι οι Ιρανοί πλήττουν στρατιωτικούς, αμυγός στρατιωτικούς στόχους. Στον αντίποδα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ πλήττουν κυρίως πολιτικούς στόχους και αυτό ξέρουμε ότι αποτελεί έγκλημα πολέμου, είναι απαγορευμένο εδώ και πολλές δεκαετίες μέσα από διεθνώς αναγνωρισμένες συμβάσεις να στοχοποιείς και να σκοτώνεις πολιτικό άμαχο προσωπικό και επίσης εξίσου στεναρά να σκοτώνεις, να χτυπάς να πλήττεις πολιτικές υποδομές όπως κάνουν συστηματικά οι Αμερικανο-Ισραηλινοί, χτυπώντας γέφυρες, χτυπώντας εργοστάσια αφαλάτωσης του νερού που εξασφαλίζουν το νερό για δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους, όπως έκαναν ακόμα και την πρώτη ημέρα σκοτώνοντας 168 κοριτσάκια μαθήτριες σε ένα σχολείο στη Μινάμπ, με ένα διπλό μάλιστα χτύπημα με βομβαρδισμό από αμερικάνικο αεροπλανοφόρο, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να προκαλέσουν πόνο, θλίψη, οδύνη και να τσακίσουν το σθένος, το φρόνημα των Ιρανών. Μόλις εχθές δημοσιεύτηκε στη Washington Post μια κοινή ανακοίνωση των εκτίμηση των Αμερικάνικων μυστικών υπηρεσιών, η οποία έλεγε το εξής προφανές, το οποίο όποιος είχε μάτια να δει μπορούσε να το διαπιστώσει, ότι η Ιρανική ηγεσία δεν πρόκειται να καμφθεί, δεν πρόκειται να δεχθεί μεγαλύτερες υποχωρήσεις όσο περισσότερο βομβαρδιστεί. Δηλαδή, οι Αμερικάνικες μυστικές υπηρεσίες ενημέρωσαν την πολιτική τους ηγεσία και τη στρατιωτική φυσικά ότι οι τακτικοί που ακολουθούν προκειμένου να κάμψουν το Ιράν, προκειμένου να οδηγήσουν το Ιράν σε υποχώρηση, είναι αναποτελεσματικοί, δεν πρόκειται να φέρει κανένα μα κανένα αποτέλεσμα. Αυτή η ανακοίνωση επίσης, το δεύτερο σημείο στο οποίο, το οποίο υπογράμμιζε η ανακοίνωση, η κοινή ανακοίνωση των μυστικών υπηρεσιών, το είδαμε επίσης πριν από λίγες ημέρες από μια ανάρτηση του Τζο Κέντ, του επικεφαλής της αντικατασκοπίας, της στρατιωτικής αντικατασκοπίας των ΗΠΑ, ο οποίος παραιτήθηκε πριν από μερικούς μήνες, διαβλέποντας ο άνθρωπος το φιάσκο στο οποίο οδηγούνται οι Αμερικανοί. Έλεγε λοιπόν το εξής, ότι αυτή τη στιγμή οι Αμερικάνοι έχουν οδηγηθεί ήδη, βρίσκονται ήδη σε ένα πρωτοφανές αδιέξοδο και από το οποίο μάλιστα δεν πρόκειται να βγουν, δεν πρόκειται να βελτιώσουν τη θέση τους όσες περισσότερες ημέρες και αν βομβαρδίσουν. Ο Αμερικάνος μάλιστα, ο Τζο Κέντ, έλεγε ότι πρέπει οι ΗΠΑ να αναγνωρίσουν το Ιράν ως μια μεγάλη τοπική υπερδύναμη. Πρέπει να εγκαταλείψουν τις στρατιωτικές βάσεις, σαν να τους λέει δηλαδή ότι θείο δώρο είναι το ότι τις βομβαρδίζουν ανηλαιώς και νυχθημερών οι Ιρανοί, και μάλιστα τις χαρακτηρίζει ένα απομεινάρι του παρελθόντος και είπε μάλιστα ότι η εγκατάλειψή τους συνιστά και μια προσαρμογή αναγκαστική προφανώς στα σύγχρονα μέτρα του πολέμου. Αυτή λοιπόν η κατάσταση, Δημήτρη, έρχεται να συνοψίσει σε λίγα λόγια το που βρισκόμαστε σήμερα. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι όλες, όχι η προσωπική μου άποψη, αυτό το οποίο έχω διαπιστώσει και συνάγω από τα δεδομένα, είναι ότι όλες οι τακτικές οι οποίες εφαρμόστηκαν όλες τις προηγούμενες εβδομάδες σε αυτούς τους 5 μήνες του πολέμου που ξεκίνησε 28 Φεβρουαρίου από τη ΣΥΠΑ έχουν αποτύχει παταγωδώς. Δεν υπάρχει τίποτε άλλο να δούμε, δεν υπάρχει καμία αμφισημία, δεν υπάρχει κάποιο σημείο στο οποίο οι Αμερικάνοι να μπορούν να ποντάρουν μήπως και γυρίσουν το παιχνίδι. Να θυμίσουμε τις επιλογές των Αμερικανών. Ξεκινάνε τον βομβαρδισμό στις 28 Φεβρουαρίου λέγοντας ότι η κυβέρνηση του Ιράν θα καταρρεύσει σε 3 ημέρες. Το αποτέλεσμα είναι η κυβέρνηση του Ιράν, η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία αποδείχθηκε, μάθαμε ότι έχει 7 επίπεδα αντικατάστασης, και αυτό που είδαμε είναι να εξέρχεται από αυτήν την δοκιμασία πιο ισχυρή, πιο συνεκτική, ακόμη και διαφωνούντες στο εσωτερικό της να συντάσσονται με την πιο σκληρή στάση, και αυτό φυσικά που είδαμε από την κηδεία και τον αποχαιρετισμό είναι 43 εκατομμύρια άνθρωποι να βγαίνουν στους δρόμους και να δηλώνουν ότι θέλουν να ξεμπερδεύουν μια και καλή με την επιθετικότητα των Ηνωμένων Πολιτειών και να στέλνουν μάλιστα μήνυμα και στην πολιτική ηγεσία: μην υποχωρείτε, μην διαπραγματεύεστε, μην κάνετε αναποχές τις οποίες ξέρουμε από την εμπειρία μας δεν πρόκειται να τηρήσουν οι Αμερικανοί.
1: Πολύ σημαντικό, Λεωνίδα, συγγνώμη εδώ. Θέλω να ακουστεί, να μείνει αυτό στους τηλεθεατές. Όταν εκείνες τις μέρες που γινότανε οι τελετές αυτές, οι διαδηλώσεις όπως εσύ σωστά λες, Κάποιοι μίλησαν για 15 εκατομμύρια κόσμου που βγήκε έξω, προφανώς εννοώντας την Τεχεράνη. Τώρα λες ότι στις νομίζω 5 πόλεις που μεταφέρθηκε η Σορός, 6, μιλάμε για 30, πόσα είπες, 38 εκατομμύρια.
0: Συνολικά 43 εκατομμύρια άνθρωποι.
1: Συνολικά 43 εκατομμύρια. Ο ένας στους δύο Ιρανούς βγήκε έξω, 90-90 κάτι είναι ο πληθυσμός του Ιράν, σωστά.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή μιλάμε, ναι, όλος ο λαός βγήκε έξω, να το πούμε έτσι λίγο πιο ελληνικά. Έτσι.
0: Ναι, εδώ να βάλουμε δύο αστερίσκους. Ο πρώτος είναι ότι οι νεκρόσιμες ακολουθίες έφτασαν και στο Ιράκ, στο γειτονικό Ιράκ, στις ιερές πόλεις του Ιράκ, και επίσης ότι είχαν έρθει και πάρα πολλοί άνθρωποι, σιίτες κυρίως, όχι μόνο, από τις γειτονικές χώρες. Δηλαδή εμείς πολλές φορές βλέπαμε ανθρώπους, πάρα πολλούς, εκατοντάδες, με τοπικές ενδυμασίες που μας έλεγαν: αυτοί είναι Αφγανοί, αυτοί είναι από το Ουσμπεκιστάν κτλ. Αυτό μειώνει εκ πρώτης όψεως τη σημασία αυτού που είπες, επί της ουσίας όμως την ενδυναμώνει, Δημήτρη, για τον εξής λόγο. Μπορεί να μην ήταν Ιρανοί και τα 43 εκατομμύρια που παρακολούθησαν την κηδεία, όμως το Ιράν μέσα από αυτήν την κηδεία κατάφερε να εφραιώσει την φήμη του, το κύρος του, το γόητρό του σε πολλές ακόμα γειτονικές χώρες, και μάλιστα σε ένα πληθυσμό όχι αμιγώς σιητικό, αλλά σε ένα πληθυσμό ο οποίος δεν αντέχει άλλο τις Ηνωμένες Πολιτείες να κάνουν τις χώρες του αμοχάλικο κάθε τρεις και λίγο. Βλέπε Ιράκ, βλέπε Αφγανιστάν, βλέπε Λίβανο, βλέπε Συρία. Ακόμα και από την Ιεμένη είχαν έρθει και ηγετικά στελέχη των Χούθη, αλλά και απλοί Ιεμενίτες να παρακολουθήσουν την κηδεία και να καταθέσουν το παρόν τους. Και με αυτόν τον τρόπο φυσικά βλέπουμε ότι το Ιράν μπόρεσε να εδραιώσει την κυριαρχία του στην περιοχή, να δείξει ποιος είναι ο μοναδικός ο οποίος μπορεί να βάλει ένα τέλος στην αμερικάνικη επιθετικότητα και τις απειλές.
1: Με πολιτική ορολογία, να πούμε, ένα αντιμπεριαλιστικό μήνυμα, έτσι.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Ήταν ένα μήνυμα ενάντια στον υπεριαλισμό. Τη λέξη υπεριαλισμός, Kill Trump, Kill Netanyahu, την έβλεπες παντού, παντού σε όλες τις πόλεις, σε αυτοσχέδια, πανώ, σε καρτόνια που κρατούσαν οι άνθρωποι, σε μεγάλα πλακάτ που είχαν αναρτηθεί σε δημόσιους χώρους, σε πλατείες και σε κεντρικά κτίρια. Δηλαδή αυτό που μπορούμε κάλλιστα να πούμε είναι ότι η κυβέρνηση του Ιράν, η Ισλαμική Δημοκρατία, ξαναγεννήθηκε μέσα από αυτή τη διαδικασία. Ανανέωσε την ισχύ της, έφτιαξε ένα νέο συμβόλαιο με τον κόσμο, με την κοινωνία, στη βάση μιας πιο επιθετικής γραμμής απέναντι στους Αμερικανούς και στο Ισραήλ.
1: Τουλάχιστον μη ενδοτικής, θα έλεγα, γιατί ακριβώς, έχει ακουστεί ακριβώς. Και αυτό ότι κάποιοι με ορισμένα στελέχη της ηγεσίας τους εκφράζουν ερωτήματα, κάποιοι μάλιστα και αντιδρούν δημόσια, και δεν είδαμε κανέναν από αυτούς να κρεμάνε, που θέλουν, από ό,τι βλέπω, συγγνώμη που σε διέκοψα, αλλά το λέω αυτό διότι κάπου το αισθάνομαι και στη Ρωσία αυτό το πράγμα. Δίνουν αυτό που λέμε ένα carte blanche στον πρόεδρο Πούτιν. Δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτό το θέμα με το πάρε δώσε σε διπλωματικό επίπεδο. Τελείωνε τα πράγματα, πρέπει να πάμε μέχρι τέλους. Αυτό είναι ένα μήνυμα και νομίζω και στις δύο περιπτώσεις τίνει προς την ίδια, παράλληλα προς τον ίδιο δρόμο. Σωστά.
0: Είναι πολύ εύστοχη η παρατήρησή σου, και αυτό είναι το κοινό μου συμπέρασμα και από την επίσκεψή μου στον Ντονμπά στο Νοέμβριο του 23 και από την επίσκεψή μου στο Ιράν τώρα τον Ιούλιο του 26. Στη Δύση μεταφέρεται μια εικόνα πως υπάρχουν κάποιες κακές φιλοπόλεμες ηγεσίες εκεί στη Ρωσία και στο Ιράν, ενώ ο κόσμος αυτό για το οποίο ενδιαφέρεται είναι για ειρήνη, να τα βρούμε με τη Δύση, να γίνουμε φιλαράκια με τους Αμερικανούς. Πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική. Και στη μία και στην άλλη περίπτωση, εγώ αυτό το οποίο είδα με τα μάτια μου είναι ότι ο κόσμος ζητάει ζητάει και από το Ιράν, ζητούσε και από τον, και από το Κρεμλίνο το 23 στον Ντονμπάς μια πιο μαχητική στάση απέναντι στους, απέναντι στους Αμερικανούς, στους Ουκρανούς σε μια περίπτωση, στους Ισραηλινούς στην άλλη, και μια διάθεση να ξεμπερδεύουμε πια με αυτή την αρρώστια. Δηλαδή άκουσα Ιρανούς από την ηγεσία να λένε το προφανές, ότι ακόμα και μία ημέρα ανακοχής, αν μπορούμε να εξασφαλίσουμε για να σώσουμε έναν στρατιώτη Ιρανό ή μία μονάδα αφαλάτωσης, είναι όφελος για το Ιράν και είναι απόλυτα σεβαστό, έτσι. Εμείς δηλαδή από τα γραφεία μας, από την ευκολία που μας παρέχεται ως δημοσιογράφοι, δεν μπορούμε να δίνουμε οδηγίες ή να κάνουμε τους στρατηγούς. Εξίσου όμως σοβαρά πρέπει να πάρουμε υπόψη μας το γεγονός ότι στο πεδίο οι αντιθέσεις, τα διλήμματα τα οποία υπάρχουν, είναι εντελώς διαφορετικά από αυτά τα οποία μεταφέρουν οι αμερικάνικες εφημερίδες ή τα κέντρα της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Αγγλίας. Να αναφέρω μάλιστα ότι στο Ιράν τόσο ο Υπουργός Εξωτερικών όσο και ο Πρόεδρος της χώρας δέχθηκαν αποδοκιμασίες από τους, από τον κόσμο στην διαδήλωση, ας την πω, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να τους δείξουν ότι σταματήστε τις διαπραγματεύσεις, αυτό το οποίο πρέπει να κάνετε είναι να υιοθετήσετε μια πιο επιθετική γραμμή απέναντι στους Αμερικανούς.
1: Και αυτό φαίνεται πάντως τώρα, στην πράξη φαίνεται καθαρά, δηλαδή, γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχουν προδοσίες από την πλευρά του Αραχτσί και των άλλων ηγετών, αλλά φαίνεται στην πράξη ότι υπογράψανε ένα μνημόνιο πριν από ένα μήνα, κάτι περισσότερο, και μέσα σε αυτό το μήνα το μόνο που πρόλαβαν οι Ιρανοί να κάνουν είναι να θάψουν τον ηγέτη τους. Κατά τα άλλα, ο Τραμπ, ο οποίος εντυπωσιάστηκε, όπως λέει, από τη πλημμυρίδα αυτή του κόσμου, αν το ήξερα, λέει, δεν θα τον σκότωνα. Δηλαδή, πιο κοινική, πιο απάνθρωπη δήλωση από ηγέτη μιας μεγάλης χώρας δεν μπορούσε να υπάρξει. Και όμως βλέπουμε τη σοφία, την συλλογική σοφία του κόσμου, ο οποίος λέει ότι, παιδιά, δεν υπάρχει. Αυτό που λένε και πάρα πολλοί αναλυτές στη Ρωσία. Να συζητήσεις σήμερα με την Ευρώπη με ποιους, πάνω σε ποιο θέμα, όταν συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο. Άρα πηγαίνετε μέχρι τέλους.
0: Ακριβώς. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι οι ίδιοι Αμερικάνοι το δήλωσαν, το δήλωσε ο ίδιος ο Τραμπ στη σύνοδο του G7, ότι κάναμε αυτή τη συμφωνία, το μνημόνιο κατανόησης, τη συμφωνία της Ισλαμαμπάντ, όπως χαρακτηρίστηκε στις 17 Ιουνίου, μόνο και μόνο για να γεμίσουμε τα ρεζερβουάρ. Και αυτή ακριβώς είναι η ευαλωτότητα των Ηνωμένων Πολιτειών και όλου του λεγόμενου παγκόσμιου βορρά. Το γεγονός δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή τα στρατηγικά τους αποθέματα σε πετρέλαιο και σε φυσικό αέριο βρίσκονται σε πρωτοφανώς χαμηλά επίπεδα, τον είπα δηλαδή βρίσκονται στο επίπεδο του 1983. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ξέρουμε εκ παραδόσεως ότι αυτή την εποχή Ιούλιο-Αύγουστο γεμίζει τους αποταμιευτήρες της, και μάλιστα με αυτή την τιμή, εάν επιχειρώντας να γεμίσει τις δεξαμενές με τιμή του πετρελαίου στα 90-95 δολάρια, ξέρουμε ότι οι επιπτώσεις θα είναι δραματικές για την κοινωνία, για όλους εμάς. Φυσικά ξέρουμε ότι κανένας δεν ενδιαφέρεται για το βιωτικό επίπεδο των Ευρωπαίων. Αυτό για το οποίο πρωτίστως ενδιαφέρονται είναι για την οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αυτή θα είναι ο μεγάλος ιτημένος του πολέμου, λόγω της έκρηξης των τιμών που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και θα συνεχίσουν να υπάρχουν στην Ευρώπη και στην Αμερική, μετά όχι μόνο από το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ, αλλά και από την χτεσινή ανακοίνωση των ιεμενιτών ανταρτών των Χούθη, ότι προχωράνε και σε ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας. Σε ό,τι αφορά μόνο το πετρέλαιο, από το Ορμούζ βγαίνει το 10% παγκοσμίως, από τα στενά που θα κλείσουν οι Εμενίτες φεύγει το 7%, και το σημαντικότερο είναι ότι επέρχεται ένα πρωτοφανές πλήγμα για τα τελευταία πολλά χρόνια στη Σαουδική Αραβία. Και καταλαβαίνουμε με αυτόν τον τρόπο ότι πώς το Ιράν μπορεί και επηρεάζει τις εξελίξεις και χτυπάει τους Αμερικανούς εκεί που πονάνε. Η άποψή μου είναι ότι εξ αρχής οι Αμερικάνοι ήθελαν να πλήξουν και την οικονομία και της Ευρώπης και του υπόλοιπου κόσμου. Όπως ακριβώς συμπεριφέρθηκαν με την Ουκρανία, χρησιμοποιώντας δηλαδή την Ουκρανία για να κοντίνουν την Ευρώπη, έτσι και με το Ιράν χρησιμοποίησαν, ενεπλάκησαν σε έναν πόλεμο με το Ιράν, ξέροντας ότι από την μείωση των εξαγωγών και την άνοδο των τιμών, οι πρώτοι που θα πληγούν θα είναι η Κίνα, και επίσης η Ευρώπη. Αυτό μέχρι ένα σημείο βόλευε πάρα πολύ τα σχέδιά τους για πλανητική κυριαρχία. Μετά από ένα σημείο όμως γυρίζει μπούμερακ. Πιστεύω ότι έχουμε φτάσει ακριβώς σε αυτό το σημείο που δεν είμαστε αντιμέτωποι μόνο με ένα τεράστιο φιάσκο, πρωτοφανές φιάσκο από τη μεριά των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και από μια επανολεθρία την οποία κινδυνεύει να υποστεί η παγκόσμια οικονομία λόγω ακριβώς της αμερικάνικης επιθετικότητας στο Ιράν, Δημήτρη.
1: Λεωνίδα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη γεμάτη από εικόνες αλλά και από σκέψεις συζήτηση που είχαμε σήμερα. Νομίζω ότι εκεί, όπως έχεις γράψει σε δικό σου άρθρο, στα στενά του Ορμούζ, στην θάλασσα, στον Περσικό, νομίζω ότι αυτή η επικυριαρχία, η αμερικανική, η αγγλοσαξονική θα έλεγα, έχει βυθιστεί για τα καλά και φαίνεται αυτό, διότι και εσύ το είπες και εκ των πραγμάτων φαίνεται ότι από το Ορμούς δεν περνάει κανένα καράβι αν δεν δώσει τη δική του άδεια το Ιράν, το οποίο έχει 100% τον έλεγχο του Ορμούς. Είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά και δεν ξέρω πόσες βόμβες έχει ακόμα και το έχουν απομείνει ο Τραμπ για να συνεχίσει να κάνει αυτό το οποίο φαίνεται να κρύβει το σπασμένο κέρατο της μονοπωλιακής κατσίκας, θα έλεγα. Αυτά λοιπόν από τον Περσικό, που οι εξελίξεις είναι τέτοιες που, όπως μας είπε πριν από μερικές εβδομάδες ο παγκόσμια γνωστός καθηγητής ειδικός πάνω σε θέματα πετρελαίου και ενέργειας, ο Βιτσεσλάβ Μίσινκο, όταν κάναμε την εκπομπή πάνω ακριβώς σε αυτό το μεμοράντουμ, το μνημόνιο που συμφωνήθηκε καταρχήν τότε, δεν πρόκειται, μου λέει Δημήτρη, να τελειώσει τίποτα στο Περσικό κόλπο. Και έδωσε ο ίδιος την ανάλυση γιατί ακριβώς δεν πρόκειται να τελειώσει. Είχε αρχίσει το Μουντιάλ τότε. Μπορεί κάποιοι να μην είδαν αυτή την εκπομπή. Γυρίστε πίσω στον ιδεοχώρο πριν από 3-4 εβδομάδες. Θα τη βρείτε και θα δείτε εκεί πράγματα τα οποία εξελίσσονται τώρα μπροστά μας. Και εκείνο που εγώ θα συμπλήρωνα πάντα ποιητική αδεία είναι αυτό το οποίο λέει και ο στίχος: «Σε πήρε κάποτε η Δύση, σε ξαναφέρνει η Ανατολή». Η παγκόσμια εξέλιξη κινείται προς την Ανατολή, όχι γιατί το θέλει κάποιος Σι Τζιπίν, κάποιος Πούτιν ή οποιοδήποτε άλλος, αλλά γιατί εξ αντικειμένου, στη βάση των εξελίξεων φαίνεται αυτό. Η Δύση δύει και δει με έναν τρόπο ο οποίος είναι οδυνηρός. Εκεί, στον Περσικό κόλπο, στο Ορμούζ, στα στενά του Σουέζ και οπουδήποτε αλλού, φαίνεται ξεκάθαρα ότι γίνονται απεγνωσμένες και απάνθρωπες προσπάθειες και από την ίδια την Αμερική, αλλά και από το, όπως λέγαμε παλιότερο, το μαντρό σκυλό της στην περιοχή, κυρίως τον Νετανιάχου, που πάση θυσία επιδιώκουν να κρατήσουν αυτό το οποίο ήδη έχουν απολέσει, την παγκόσμια επικυριαρχία. Γι' αυτό βλέπουμε από τη σημερινή εκπομπή, νομίζω ότι βγαίνει αυτό το συμπέρασμα, οι τρόποι και οι μέθοδοι που χρησιμοποιούν τόσο στον πόλεμο κατά της Ρωσίας με τα σώματα και τα πτώματα των Ουκρανών 4,5 ολόκληρα χρόνια, όσο και στον Περσικό κόλπο με την επίθεση και τον τρόπο που έγινε κατά του Ιράν, φαίνεται ξεκάθαρα ένα πράγμα. Εμείς, αυτό που λέω συνέχεια, εμείς είμαστε, άσχετα αν πλέον είμαστε ανήμποροι, όμως είμαστε εμείς. Και αυτό φαίνεται περισσότερο και πιο εκδηλωτικά στην απάνθρωπη αυτή πολιτική προσέγγιση και πρακτική προσέγγιση που έχουν εκείνοι οι οποίοι πλέον είναι ξεβράκωτοι βασιλείς, οι Εγγλέζοι, που αλλάζουν χωρίς εκλογές, χωρίς αυτό που λέμε δημοκρατικές διαδικασίες, αλλάζουν τον ένα πρωθυπουργό πίσω από τον άλλον τα τελευταία 5 χρόνια, 5, πέμπτος πρωθυπουργός τώρα, κανένας δεν κράτησε πάνω από 1 χρόνο. Νομίζω τούτος εδώ, ο Στάρμερ, ο προηγούμενος, κράτησε κάτι περισσότερο. Το ίδιο πάει να γίνει και στην Γερμανία με τον Μέρτς, ο οποίος επιτυχώς έκλεισε τον περασμένο Μάιο το χρόνο και τώρα τραβάει στο δεύτερο, δεν ξέρουμε αν θα βγάλει το πρώτο εξάμηνο του δεύτερου χρόνου. Το ίδιο γίνεται και σε πολλές άλλες περιπτώσεις και όμως επιδιώκουν με παλιά υλικά να θεωρήσουν ότι μπορούν να κρατήσουν την επικυριαρχία τους. Δεν γίνεται. Γι' αυτό από τη μια πλευρά βουλιάζουν ήδη στον Περσικό, από την άλλη πλευρά θα έλεγα, θα μου πείτε επιμένω σε αυτό το πράγμα, ναι επιμένω, βουλιάζουν και στη Μαύρη Θάλασσα, στα βόρεια-δυτικά παράλια της Μαύρης Θάλασσας, στο κέντρο αυτό που λέγεται Οδυσσός και στα 3-4 λιμάνια γύρω από αυτή. Εδώ ολοκλήρωσα και τη σημερινή μου εκπομπή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι μας παρακολουθείτε, το είπα και στην Ιδεοχώρα, θα είμαστε εδώ όλο το καλοκαίρι για να σας δίνουμε όσο μπορούμε θέσεις, απόψεις, προσεγγίσεις και κυρίως εικόνες, και αυτό που είπε ο Λεωνίδας Βατικιώτης. Βγάλτε εσείς τα συμπεράσματά σας πατώντας όμως πάνω σε πραγματικές εικόνες και όχι σε παραμορφωτικούς καθρέφτες όπως επιδιώκουν να μας δίνουν. Γεια σας.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Η θεατρική σκηνή Μαγικό Καραβάνι σας παρουσιάζει τον μεγαλύτερο ήρωα της ελληνικής μυθολογίας σε μια σύγχρονη και εντυπωσιακή παιδική θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Σκηνοθεσία Δανάη Μιχοπούλου. Προπόληση εισιτηρίων από 11 ευρώ στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία. Καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Η πιο φαντασμαγορική περιπέτεια ξεκινά. Έλα να γράψουμε μαζί την ιστορία από την αρχή.
3: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίστε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Μίλα, προστάτευσε, κατήγγειλε. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
4: Κατά το φωτό τα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
5: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στη Μονή Λαζαριστών με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Ντονογούλου, Κώστας Θωμαΐδης, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Νεφέλη Φασούλη. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 4 Σεπτεμβρίου στη Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com και Σάρωθρο.
6: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
7: Ο από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω κι εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
8: Εγώ πρώτος.
7: Καινούριο κόμμα Γελάς είναι ο τίτλος.
8: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
7: έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
8: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
7: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
8: Φίλος σου.
7: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
8: Αριστοφάνης.
9: Ξέρεις πόσα μαγαζιά στο τέλος της ημέρας πετάνε φαγητό? Φαγητό που δεν πουλήθηκε, φαγητό που περίσεψε. Σε άλλα μαγαζιά τα πετάνε. Εμείς εδώ πέρα κάνουμε το εξής. Φαγητό που περίσεψε δεν το πετάμε σε σκουπιδιά. Το μαζεύουμε και στο τέλος της ημέρας ταΐζουμε όλους τους μικρούς μας φίλους στην περιοχή. Γατάκια, σκυλάκια και τους πολυαγαπημένους μας φίλους, τα γλαράκια. Και επειδή όλοι ξέρουμε ότι ζούμε σε δύσκολους καιρούς, πιάτα τα οποία βγαίνουν λάθος από την κουζίνα, τα μαζεύουμε, τα βάζουμε σε πακετάκια και τα δίνουμε σε ανθρώπους που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Γι' αυτό ας δείξουμε όλη η ανθρωπιά. Αν συμφωνείς και εσύ ότι το φαγητό δεν πρέπει να πετιέται, αλλά να δίνετε σε αυτούς που το έχουν ανάγκη, άσε μια καρδούλα από κάτω στα σχόλια και πες μου αν το κάνεις κι εσύ.
10: Οδυσσεβάθ, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβάθ της Ξένιας Καλογεροπούλου σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων σε επιλεγμένα σημεία και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
11: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
12: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Έχουμε έναν κανονικότατο νέο πόλεμο μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Χούθη, από εκεί που τον περιμέναμε, τρίτο μεγάλο μέτωπο παγκόσμιο, το οποίο επηρεάζει μια νέα παγκόσμια, μια τρίτη παγκόσμια αρτηρία μετά τον Εύξεινο Πόντο, του στενού του Ορμούζ, του στενού του Μπαμπ αλ Μάντεμπ. Πολλά θέματα και από τη Μέση Ανατολή και εγχώρια για να τα δούμε. Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά σήμερα 25 Ιουλίου, Σάββατο, βραδινή βγαίνουμε. Δεν φαντάζεστε τι έπαθα. Δυστυχώς ο ταλέπορος Κακομοίρης έκλεισε το υπολογιστή. Κράσαρε το PC. Δεν έχω λόγια πραγματικά. Χρησιμοποιώ την Microsoft, την εταιρεία την οποία τη συγχαίρομαι και τον ιδρυτή της, της IBM, τον Bill Gates. Εύχομαι τα χειρότερα πραγματικά στους ανθρώπους αυτούς. Είναι και δαιμονό. Γιατροσόφια προωθούν διάφορα στον πλανήτη. Ένας διεφθαρμένος, διεστραμμένος άνθρωπος μέχρι το μεδούλι. Τέλος πάντων, έχω πάρα πολλά αρνητικά εδώ με την εμπειρία και ό,τι τόση ώρα μιλούσα και χάθηκαν όλα χωρίς λόγο. Απλά έκλεισε ο υπολογιστής. Τι να αποδέξει, δεν ξέρω. Πάση περιπτώσει, υπομονή. Αυτή είναι η δεύτερη απόπειρα. Έχουμε να είναι και οριστική, διότι τρίτη δεν θα υπάρξει. Πολύ απλά δεν θα υπάρχει βίντεο. Οπότε, αν βλέπετε αυτό το βίντεο, σημαίνει ότι το πετύχαμε με τη δεύτερη. Λοιπόν. Όπως είπα, να ευχαριστήσω όλες και όλους που είστε σήμερα εδώ. Κάνετε παρέα σε αυτή την απόπειρα εδώ που κάνουμε. Ακόμα και τα καταφέραμε έστω και βραδινή εκπομπή. Θέλω να θυμίσω εντάχει ότι έχουμε δύο πράγματα που τρέχουν. Για λίγες ακόμα μέρες, 6 ημερόλεπτες ακόμα, τον Ιούλιο, έχουμε την προσφορά, τη συμφωνία, την ιερή συμφωνία μεταξύ εμού και οποιονδήποτε επιθυμούν όσοι από σας θέλετε να πάρετε κάποιο βιβλίο δικό μου από τις εκδόσεις Υπογνώμων. Θυμίζω είναι διάφορα τα βιβλία για όλες τις ορέξεις και τα ενδιαφέροντα. Είναι τα βιβλία της Δημοκρατίας εδώ, βιβλία πολιτικής επιστήμης, το Δημοκρατικό Πόλεμο που περιμέναμε και οι υπερασπιστές της Δημοκρατίας, και είναι και τα βιβλία των Ντόμινων των Υποχώρησεων στο Αιγαίο, που είναι καθαρά το βαρύ πυροβολικό γεωπολιτικό βιβλίο, οι ελληνοτουρκικές σχέσεις ουσιαστικά, 600 και πλέον σελίδες. Είναι, ξέχασα να πω, έχουμε και την αγγλική εκδοχή εδώ της, των υπερασπιστών, το Gods of Democracy, δώρο για φίλους, έτσι ώστε να μάθουν όλη τη σημαίνει δημοκρατία. Η ώρα το Λίκον, ιστορικό βιβλίο, κατευνασμός των συμμάχων, μάλλον από τους συμμάχους, τον Κεμάλ, Χίτλερ και Μουσολίνη. Έχουμε και το κρυφό βιβλίο, μια σειρά άρθρων μου, εδώ, σκέψεις και προτάσεις, δεν ξέρω αν το έχετε υπόψη σας, είναι το κρυφό βιβλίο αυτό, δεν το πολύ διαφημίζω, είναι μια σειρά άρθρων, βλέπετε εδώ τις σκέψεις μου. Και βέβαια το τελευταίο μας βιβλίο εδώ, το καμάρι μας, οι πατρίδες, για τις χαμένες πατρίδες, τις αλυσμόνητες πατρίδες, ανθρώπων οι οποίοι έζησαν εκεί, μεγαλούργησαν στην Ανατολία, στη Μικρά Ασία, και βέβαια κουβαλάμε μέσα μας και τη μνήμη τους αλλά και τα όνειρά τους. Όσο όποιο από εσάς πάρετε κάποιο βιβλίο από αυτά τις επόμενες μέρες μέσα στον Ιούλιο και φροντίσετε να ζητήσετε από τις εκδόσεις Συμφωνώμων, άρα πρέπει να αγοράσετε από τις εκδόσεις Συμφωνώμων και όχι από τρίτα βιβλιοπωλεία, να υπάρξει κάποια αφιέρωση με υπογραφή δική μου, όπου και αν θέλετε θα φροντίσω να το υπογράψουμε και να σας το στείλουμε έτοιμο. Επικοινωνείτε με τις εκδόσεις Συμφωνώμων στο 210-3316-036 ή μέσω email στο stav.info@infognomon.gr. Καλύτερα μην έρθουν σε μένα τα email, να τα δουν αυτοί που πρέπει. Και το δεύτερο νέο, όπως πάντα, ετοιμάζουμε μία νέα σειρά εκπομπών στο κανάλι από Σεπτέμβριο. Ανοίγουμε την πλατφόρμα ουσιαστικά αυτό το βήμα, διότι πήγαν να με φημώσουν, δεν τα κατάφεραν και η αντίδρασή μου είναι να μιλήσουν κι άλλοι για να γίνει χαμός. Άρα, αν θέλετε κι εσείς να κάνετε τέτοιου είδους εκπομπές ή να κάνετε συνομιλίες με άλλους ανθρώπους, τύπου συνεντευξούλες ή κουβεντούλες, πανεύκολα γίνεται με πλατφόρμα, θα σας το δείξω εγώ πώς, ή μπορεί να κάνετε μικρά βιντεάκια όπως κάνει η ζωή. Πάρα πολύ μικρά, εύκολα βιντεάκια για οποιοδήποτε θέμα σας αφορά, σχετικό ας το πούμε έτσι, πολιτιστικό, τέχνες, φιλοσοφία κτλ. Αυτά. Κατευθείαν πάμε στο θέμα μας, στα θέματά μας. Επειδή το νούμερο ένα ζήτημα σήμερα είναι το χαμό στη Μέση Ανατολή, θα μιλήσω αποκλειστικά γι' αυτό και θα μάλλον όσο περισσότερο μπορώ γι' αυτό, θα μιλήσω για το θέμα της, της ελληνικής πυροβολιαρχίας, η οποία βρίσκεται στην, στη Σαουδική Αραβία. Η ελληνική Patriot μάλλον βρίσκονται εκεί και από ό,τι διαβάζω καταρρίψαμε, λέει, drone από την Ιεμένη που προσπαθούν να χτυπήσουν την περιοχή του Γιανμπού, η πυροβολιαρχία των κατευθυνόμενων βλημάτων Patriot της ελληνικής δύναμης Σαουδικής Αραβίας, με επιτυχή κατάρρυψη, ξαναλέω, και προηγουμένως ναι, drone και πάλι drone, μάλιστα. Και τέλος πάντων εδώ είναι ένα ζήτημα. Επίσης διαβάζω ότι το Σάββατο το πρωί καταρρύψαμε και δύο βαλιστικούς πυράβλους που ερχόντουσαν από την Ιεμένη. Αποκτούν εμπειρία εδώ τα παιδιά, μπράβο. Είναι ένα θετικό εδώ. Βέβαια υπάρχει και ένα μεγάλο ερώτημα, ένα μεγάλο ερωτηματικό. Διότι ξέρετε, αυτή η συμφωνία, πότε ήταν, του 21, πότε ήταν, στην πραγματικότητα δεν έχουμε μάθει τι ακριβώς πήραμε. Δηλαδή μπλέκουμε τώρα σε ένα πόλεμο με τους Σαουδάραβες και δεν έχουμε μάθει για ποιο λόγο το κάνουμε. Όταν κάνει μια συμφωνία τέτοιου τύπου, δηλαδή να πάει να υπερασπιστεί το έδαφος κάποιου άλλου, μιλάμε τώρα για. Γιατί τα παιδιά αυτά είναι στην, εκτίθενται σε πυρά. Σε ζωντανά πυρά. Σε ζωντανή απειλή για τη ζωή τους. Και αμήνονται των εγκαταστάσεων των Σαουδαράβων, τα πετρέλαια, δεν ξέρω εγώ τι. Γιατί, για να κάνει τον μάγκο κούλης. Για ποιο λόγο είναι εκεί, τι κερδίζουνε. Η βρωμοφάρα παίρνει χρήματα. Και ποιο λαδώνεται, ποιο κονομάει, ποιο παίρνει τα πετρέλαια, τα μπουκώνουνε οι. Εδώ οι αλιγάτορες της Νέας Δημοκρατίας, ποιος και τι κερδίζει η Ελλάδα από αυτό. Τεράστια ερωτηματικά εδώ. Και επειδή ψήφισαν και όλο το ενιαίο κόμμα, Νουδού Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ, αυτή την αθλειότητα, ποιος προσωπικά κερδίζουν. Δηλαδή, τι κερδίσαμε εμείς από τις Σαουδάραβες, σε ποιο επίπεδο. Εκτός εάν προσέξετε, μας το ζήτησαν, το απέτησαν αυτό οι ταγοί των εκάστοτε κυβερνήσεων, γιατί Νουδού Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ είναι το ενιαίο κόμμα και δεν μπορεί να κυβερνήσει αν δεν γίνει ενιαίο κόμμα. Που σημαίνει να επιδώσει τη διαπιστευτήριά στον Ουάσιγκτον. Αν η Ουάσιγκτον λοιπόν είπε, κοίταξε να δεις, ξέπλυμα, κοιτάει τους πολιτικούς εδώ, τον κάθε ξεπλυμένο, και λέει θα πας τώρα και θα υπερασπίσεις τους Σαουδάραβες, επειδή το αιτούμε. Και αυτό πάλι είναι μια αιτιολόγηση, αλλά στην πραγματικότητα είναι για ίδιον όφελος, γιατί κάποιος μένει στη θέση του. Κάποιος Κούλης, για παράδειγμα, ειδικού πισόλος, διαστραμμένος πολιτικός, ξεπουλάει τη χώρα του ή δίνει στρατό σε τρίτη χώρα χωρίς να κερδίζουμε τίποτα, το κάνει για να μείνει στην εξουσία, να έχει την υποστήριξη από την Έλλην, την Γκυλφόιλ, την τραγουδιάρα, ή για να έχει υποστήριξη από τον Παψομούρη, τον Τραμπ, για να λέει πολύ καλός ο Κούλης. Δηλαδή αυτά είναι προσωπικά γραμμάτια τα οποία ξεπληρώνονται, ξεχρεώνονται εδώ. Με τι, με το να στέλνουμε ανθρώπους μας στην πρώτη γραμμή. Υπάρχουν τεράστια ζητήματα, κάποιοι πανηγυρίζουν, Λένε, άκητα τι δυνατοί που είμαστε και παίρνουμε μαθήματα. Παίρνουμε μαθήματα σίγουρα, αλλά ξέρω τι κερδίζουμε. Τι κερδίζουμε σαν χώρα. Δεν πας να περασπιστείς και να βάλεις τα στήθια σου για κάποιον άλλον για να γίνει ο παίζο κούλης μάγκας και να τριγυρνάει με μπουκωμένα πετροδόλαρα και να τα δίνεις γκόμενες και στους γκόμενους της Νέας Δημοκρατίας δεξιά και αριστερά. Λοιπόν, τεράστια ζητήματα υπάρχουν εδώ. Καταλαβαίνετε ότι όταν απελευθερωθούμε δεν θα μείνει πετροδόλαρο στη χώρα. Όποιος είχε ακουμπήσει αυτά τα πετροδόλαρα θα πάει να βουλιάξει σε κάνα πηγάδι με απολυθώματα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στην πραγματικότητα στην περιοχή. Μάλλον θα μου επιτρέψετε, γιατί εντάξει, αν και μπήκα σε Σαουδική Αραβία, θα κάνουμε λίγο κάποια σχόλια για ζητήματα πάλι διεθνή, τα οποία είναι επίκαιρα και θα καταλήξουμε στο μεγάλο θέμα για τον πόλεμο Χούθη και Σαουδικής Αραβίας, ξεκινώντας. Λοιπόν, δεν ξέρω αν το είδατε, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε και επέβαλε ρεκόρ ποινής προστίμου στην Google. Λοιπόν, λέγανε ότι θα πάει στο ένα δις, έφτασε τα 890 εκατομμύρια, δηλαδή ευρώ. Πες 900 εκατομμύρια ευρώ. Ξαναλέω, είναι τεράστιο το ποσό, είναι ποσό ρεκόρ. Αυτό σημαίνει ένα δισεκατομμύριο αμερικάνικα δολάρια, άρα εικάζω μάλλον γι' αυτό είναι, πάρτε ένα δις. Γιατί λέει, διότι, ακούστε εδώ, τους βάλανε αυτή την ποινή, γιατί δίνει προτεραιότητα η Google στις δικές της υπηρεσίες. Εικάζω, αυτό σημαίνει ότι η Google θα ψάξεις κάτι, ας πούμε, σε βίντεο και θα σου βγάλει πρώτα τα YouTube βίντεο. YouTube, αν δεν το ξέρετε, ανοίξει την Google. Και ότι με αυτό το σκεπτικό ουσιαστικά σε πετάει από τη μία σελίδα της η Google στην άλλη. Εντάξει, πάση περιπτώσει μπορεί να είναι να υπάρχει μια ευνοιοκρατία, ας πούμε, μεταξύ των εταιριών της Google, το οποίο μπορεί να μην είναι το καλύτερο σενάριο. Βέβαια, μπορεί να χρησιμοποιείς άλλες ιστοσελίδες, για παράδειγμα, δεν ξέρω, η Bing ή δεν ξέρω, άλλες μηχανές αναζήτησης, τι αποτελέσματα έχουν, και αν και αυτές προωθούν τα δικά τους site, τις δικές τους ιστοσελίδες. Εν πάση περιπτώσει, το πρόβλημα με εμένα είναι, δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα μου είναι πρώτον ότι δημιουργείται η κατάσταση αυτή τη στιγμή εμπόλεμη με τους Αμερικανούς όσον αφορά τους δασμούς και ξεκίνησε ένα νέο κύκλο δασμών και κυρώσεων ο Τραμπ κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο θα τον πληρώσουν οι Ευρωπαίοι σε ένα μεγάλο βαθμό με τις εξαγωγές μας, επειδή αποφάσισαν κάποιοι εδώ τώρα να βάλουν κάποιοι τρελαμένοι, κάποιοι τεχνοφεουδάρχες, τεχνοφασισταριά στην Επιτροπή. Ένα είναι αυτό, αν το έχουμε λογαριάσει, και τι πάμε να κάνουμε, να ξανοίξουμε πόλεμο με τον τρελό. Γιατί δηλαδή, να πάρεις ένα δις, και ποιος ξέρει που θα πάει αυτό το ένα δις από την Google. Αλλά το σημαντικότερο για μένα είναι, πιο βαθύ επίπεδο, ότι δηλαδή είναι ακριβώς αυτό το οποίο κάνουν οι τεχνοφεουδάρχες, τα πολιτικά αυτά θρασίμια σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ακριβώς λειτουργούν. Δηλαδή προωθούν τις δικές τους πλατφόρμες παντού. Παντού, όπου και να. Δηλαδή ο Κούλης, δηλαδή είναι αυτή η υποστήριξη, η ευνοιοκρατία των δικών τους ανθρώπων, των ημέτερων, στις ιστοσελίδες τους. Βλέπεις τα ονόματά τους, βγάζουν τις φιλενάδες τους, τους φιλενάδες τους, τη θυγατέρα του, την άλλη την ύφη του, δεξιά-αριστερά. Αυτό κάνει η Ευρώπη. Η βρωμερή ελίτ κάνει ακριβώς αυτό εις βάρος μας, για να μας έχει κατσικωθεί στο κεφάλι, για να μην μπορούμε να τους πετάξουμε τα κρυάρια από πάνω μας, τους κερατάδες. Και τώρα ξαφνικά το κάνει η Google. Και εντάξει, πάση περιπτώσει μπορεί να είναι και σωστό το ότι. Βέβαια, δεν ξέρω αν είναι επίκαιρο χρονικά και το ύψος αυτού του προστήμου, αλλά εν πάση περιπτώσει, πώς τολμούν αυτοί οι άνθρωποι που κάνουν τα χειρότερα, ακριβώς τα ίδια, τέτοιου τύπου ευνοιοκρατία εναντίον μας και να μεροληπτούν υπέρ τους. Για να μην υπάρχει δυνατότητα να ακουστεί κάποια άλλη φωνή, να προβληθεί κάποιο άλλο πρόσωπο, τολμούν και μιλούν για μεροληψία της Google για το δικό τους μαγαζί, ενώ κυβερνούν τα παραμάγαζα των βρωμοπολιτικά αντίδων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μεγάλη υποκρισία εδώ. Και νομίζω ότι αυτό είναι το μείζον θέμα. Τώρα, να πω λίγο και για τον Τραμπ εδώ, το φίλο μας, γιατί ξεκίνησε ένα νέο κύκλο δασμών δεξιά-αριστερά και γελάω. Γιατί γελάω? Διότι θυμίζω ότι ένας από τους λόγους που δεν ήθελε να πάει στον πόλεμο με το Ιράν και να συνεχιστεί είναι επειδή δεν θέλει, λέει, να γίνει σαν τον Χέρμπερτ Χούβερ. Μία βασική ευχή μου είναι να μην γίνει ο πρόεδρος σαν τον Χέρμπερτ Χούβερ, δηλαδή να μην οδηγήσει τη χώρα του στην μεγάλη οικονομική καταστροφή, στη μεγάλη οικονομική κρίση, τον Great Depression που λένε οι Αμερικανοί. Βέβαια, ακούστε εδώ, ξεκινώντας αυτούς τους δασμούς που έχει ανοίξει μέτωπα με διάφορες χώρες, με τον Καναδά κτλ. Και με την Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα. Βασίζεται σε μία από τις πολιτικές, σε μία από τους νόμους του Χέρμπερτ Χούβερ του 1930, το νόμο για τους δασμούς των Σμούτ και Χόλεϊ. Εδώ ο νόμος αυτός στην πραγματικότητα συνέβαλε, οδήγησε ή μάλλον έκανε πολύ χειρότερη την μεγάλη οικονομική κρίση, όχι ύφεση, κρίση στη ΣΥΠΑ, το λεγόμενο Great Depression, άρα τελικά δεν τον αποφεύγει τον Hoover. Τον επικαλείται, αλλά χρησιμοποιεί τα δικά του εργαλεία για δασμούς και σίγουρα θα έχει τη μοίρα. Νομίζω είναι χειρότερος Αμερικανός πρόεδρος που έχει πέρασει ποτέ. Σε κάθαρα πράγματα. Δεν το σώνει το ότι γλίτωσε πιθανότητα πρόσκαιρα τη χώρα του από τα σαλταρισμένα μυαλά της woke ατζέντας. Νομίζω ότι είναι ο χειρότερος, αποδεικνύεται με όλα αυτά που έχει κάνει. Και ένα άλλο νέο, εδώ πριν μπούμε στο μεγάλο θέμα, έχουμε τους Κινέζους, οι οποίοι από ό,τι βλέπω έχουν αυξηθεί σε ταχύτατους ρυθμούς οι εξαγωγές τους τον τελευταίο μήνα σε ηλεκτρονικά αμάξια μέσα στην Ευρώπη. Τα φτηνά αυτά ηλεκτρονικά, ηλεκτροκίνητα αμάξια έχουν αρχίσει και δημιουργούν τεράστιο πρόβλημα στην βαριά μηχανία της Ευρώπης, δηλαδή τα αμάξια τα οποία κατασκευάζουν στο Γερμανοί, Γάλλοι, Ιταλοί, Ισπανοί κτλ. Τα οποία δεν είναι ηλεκτροκίνητα κατά βάση, δεν έχουν αυτήν την. Δεν καινοτομούν οι Ευρωπαίοι βαριά βιομηχανία στα ηλεκτροκίνητα. Και κοιτάξτε όμως εδώ την αυτοκτονική αυτή απόφαση των Βρυξελών να αποκόψουν τους δεσμούς με τους Ρώσους και να μην. Γιατί αυτό που βλέπετε εδώ, το ότι αρχίζουν και αγοράζουν οι Ευρωπαίοι ηλεκτροκίνητα, έχει να κάνει ακριβώς με την οικονομική κρίση και με την ενεργειακή κρίση που δεν είναι του Ιράν και του Ορμούζ. Η κορυφή του παγόβουνου. Τα απόνερα τα πραγματικά είναι η διακρίση αυτή με τους Ρώσους που βάλαν τους Ουκρανούς, κατέστρεψαν, βομβάρδισαν ή Ουκρανοί, Αμερικανοί μαζί, δεν ξέρω, τους αγωγούς Nord Stream 1 και 2. Δεν παίρνουμε φτηνό πετρέλαιο και τώρα όλοι πηγαίνουμε και γινόμαστε ανθρωπάρια της Κίνας. Στην πραγματικότητα δηλαδή, εκεί που ήλπιζε ο Αμερικανός ότι θα μας πουλήσει κάποια πετρέλαια και φυσικό, εκεί μας πουλάει και κερδίζει, μακροπρόθεσμα, πάμε και κολλάμε πάνω στο άρμα της Κίνας. Και άρα αποδυναμώνουμε και τον Αμερικανό για να καταλάβετε πόσο ανίκανοι και ανίδεοι είναι και οι Δημοκρατικοί και οι Ρεπουμπλικάνοι. Στην πραγματικότητα ήταν φυσικό σύμμαχος της Ευρώπης η Ρωσία για την αντιμετώπιση σε βάθος χρόνου του ανταγωνισμού με την Κίνα. Και αντί αυτού στρέψανε την Ρωσία με την Κίνα και εμείς τώρα είμαστε αχειράνθρωποι των Κινέζων. Μεγάλη, ξαναλέω εδώ, η εξέλιξη. Οι εταιρείες BID και SAIC, SAIC, οι πωλήσεις, σου λέει, έχουν εκτοξευθεί και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Αγγλία. Προσπαθούν, λέει, οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές να κόψουν τιμές, να δώσουν κάποια κίνητρα, ξέρω εγώ, με άτοκες δόσεις κλπ. Προσπαθούν να βρουν διάφορους τρόπους και η Ευρωπαϊκή Ένωση να βοηθήσει, αλλά δεν υπάρχει καμία σύγκριση. Ο κόσμος φεύγει μακριά από το πετρέλαιο και πάμε, ξαναλέω, να γίνουμε ανθρωπάρια των Κινέζων με τις ευλογίες πάνω απ' όλα του ανίερου αυτού ιερατείου των αρχιδιεφθαρμένων τεράτων, τερατόμορφων πλασμάτων στις Βρυξέλλες. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται τώρα στην Μέση Ανατολή, στον πόλεμο αυτόν με τους Σαουδάραβες και τους Χούθιν, που τον ξεκίνησε στην πραγματικότητα ο Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, ένας μακελάρης, δεν το είπα χθες, να το πω σήμερα, πρόκειται για τον άνθρωπο ο οποίος έδωσε την εντολή να κατακρεουργήσουν οι μπράβοι του τον Τζαμάλ Κασόγγι, έναν άνθρωπο, έναν δημοσιογράφο από τη Σαουδική Αραβία, ο οποίος είχε διαφύγει, ζούσε στην Ουάσιγκτον και στην Αμερική, ασκούσε κάποια κριτική στο καθεστώς, επειδή τόλμησε να πιάσει τους βρωμοπόδαρους αυτούς τους με τον ήχι έξω, τους σάπιους, το βρωμοοίκο των Σαούντ, που είναι κατάρα στην γη αυτή αυτός ο βρωμοοίκος. Ασκούσε κριτική ο άνθρωπος από την Αμερική εκεί. Και μάλιστα δούλευε και για τη Washington Post, για αμερικανική εφημερίδα, δηλαδή για μια τεράστια εφημερίδα. Λοιπόν, πήγε στο προξενείο της Σαουδικής Αραβίας στην Κωνσταντινούπολη για να πάρει κάτι χαρτιά για να μπορέσει να παντρευτεί. Φοβόταν να πάει στη χώρα του και λέει: θα πάω στο προξενείο στην Κωνσταντινούπολη να με εξυπηρετήσουν. Και εκεί, κατ' εντολήν του Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, αυτού του τέρατος, χαμογελάει κιόλας ως αγώνιας, τον δολοφόνησαν. Οι προξενικές αρχές, προσέξτε, η ασφάλεια του προξενείου, για να καταλάβετε τι κτίνη είναι. Είναι όχι απλά βάρβαροι, ζώα, κανονικά ζώα. Λοιπόν, τον δολοφόνησαν, τον κατακρεούργησαν, τον τεμάχησαν, τον βάλαν σε σακούλες σκουπιδιών και πήγαν έξω σε ένα δάσος έξω από την πόλη για να τον θάψουν. Και τον βρήκανε οι Τούρκοι και υπήρξε και διπλωματικό επεισόδιο, αλλά εντάξει, τι να κάνει ο Σάπιος, ο άλλος Ισλαμοφασίστας ο Ερντογάν, δεν έκανε, το ρούφιξε, δεν έκανε τίποτα. Λοιπόν, μιλάμε για ένα κτίνος ο Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν. Αυτός λοιπόν, πιθανότητα επειδή του υποσχέθηκαν τη συμφωνία την πυρηνική, όπου θα μπορεί να εμπλουτίζει ουράνιο μέσα στη χώρα του. Γι' αυτό ξεκίνησε αυτό το πούλμα με τους Χούθη και βομβάρδισε το αεροσκάφος το Ιρανικό, το οποίο έτσι ξεκίνησε ο πόλεμος. Ένα Ιρανικό αεροσκάφος το οποίο επέστρεφε την αντιπροσωπεία των Χούθη που είχαν πάει στην Τεχεράνη να τιμήσουν τον Αλί Χαμενεΐ, το θάνατό του. Τους βομβάρδισαν και ξεκίνησε ο πόλεμος. Επίσης, είναι ειρωνικό διότι εμφανίστηκε ξαφνικά ο Τραμπ για τη συμφωνία αυτή που σας είπα, την πυρηνική, που νόμιζε ότι κέρδιζε το σύχαμα ο Σαλμάν. Τώρα λέει ότι πρέπει να αναγνωρίσουν και τους Εβραίους, να μπουν στη συμφωνία του Αβραάμ οι Σαουδάραβες για να γίνει αυτή η συμφωνία. Το οποίο δεν υπήρχε στην αρχική συμφωνία, το φέρε τώρα από την κεφάλα, από την κλάβα του ο Τράμπας. Δηλαδή τους ακύρωσε στην πραγματικότητα. Τους έβαλε τους Σαουδάραβες να βγάλουν τα φίδια από την τρύπα να χτυπήσουν τους Χούθη και τώρα τους είπε: Λυπάμαι, αλλά η συμφωνία που σας είπα ναι, ισχύει, αλλά θα κάνετε και αυτό που λέω. Να δείτε τι άτιμος είναι, αλλά θα μου πεις στους Σαουδάραβες δεν τους αξίζει και κάτι καλύτερο. Λοιπόν, ο πόλεμος αυτή τη στιγμή, κανονικός πόλεμος, χτύπησαν την πόλη τη Χοντέιντα, η οποία ελέγχεται από τους Χούθη. Και να σου πω κάτι, οι Χούθη δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση. Δεν είναι. Είναι η ηγεσία αυτή τη χώρα. Η Εμένη ελέγχεται στην πραγματικότητα και η πρωτεύουσα, η Σανά, από τους Χούθη. Και είναι μια πολιτοφυλακή. Είναι αυτό που λέμε αντάρτες, αλλά τώρα είναι κράτος. Δηλαδή δεν στοχοποιούν τρομοκρατία, δεν είναι τρομοκρατία, δεν χτυπούν πολιτικούς στόχους για να χτυπήσουν πολιτικούς στόχους. Διοικούν την περιοχή τους, δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση όπως είναι η Χαμάς για παράδειγμα. Και δεν είναι κράτος τρομοκρατής όπως είναι το Ισραήλ, η Αμερική ή η Τουρκία. Η Τουρκία είναι και σπόνσορας διεθνούς τρομοκρατίας. Λοιπόν, εδώ δέχονται ήδη επιθέσεις οι Χούθη από τους Σαουδάραβες και θεωρούν ότι είναι κλιμάκωση αυτή από τους Σαουδάραβες και απάντησαν, θα σας πω πώς. Είπανε μάλιστα ότι το χτύπημα αυτό στη Χοντέιντα θα το πληρώσουν πολύ ακριβά οι Σαουδάραβες, στη Ριγιάντ, και μάλιστα ήταν έτοιμοι και πράγματι χτύπησαν τους Σαουδάραβες σαν άμεση απάντηση. Το περιμένανε και έχουν τρομερή ικανότητα, δηλαδή ετοιμότητα τρομερή, δεν με εντυπωσιάζουν οι Χούθη. Θα σας πω επίσης ότι σύμφωνα με τους Χούθη πάντα, με το κανάλι Al Masira TV, το οποίο συνδέεται με τους Χούθη, οι Σαουδάραβες χτύπησαν τις αρχές, γραμμές τηλεπικοινωνιών, υποδομές τηλεπικοινωνιών στη χώρα. Το οποίο είναι έγκλημα πολέμου, είναι πολιτικός στόχος. Δηλαδή, οι Σαουδάραβες, θα μου πεις τώρα, μιλάμε για κτίνη Ισλαμοφασίστες, χτύπησαν πολιτικούς καραμπινάτα, πολιτικούς στόχους, χτύπησαν και στο νησί Καμαράν. Είχαμε και θύματα και γυναίκες αμάχους. Και, και προφανώς αντιδρούν οι Χούθη, θα σας πω πώς αντέδρασαν. Έχουμε πριν πάω εκεί τον εκπρόσωπο τύπου των Χούθη, τον Μοχάμεντ Αμπντούλ Σαλάμ, ο οποίος είπε ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κλείσει το στενό του Μπαμπαλμάντε όπως έχει κλείσει το στενό του Ορμούς, του Ναντίον. Εμείς, λέει, το έχουμε κλείσει αποκλειστικά για τους Σαουδάραβες. Η θέση μας, λέει, η επίσημη θέση της Ιεμένης είναι ότι πρόκειται για ένα περιορισμένο ναυτικό αποκλεισμό, ο οποίος στοχοποιεί αποκλειστικά τη Σαουδική Αραβία, επειδή οι ίδιοι έχουν ασκήσει έναν αποκλεισμό στην Ιεμένη. Συγκεκριμένα, οι Σαουδάραβες έχουν ασκήσει αποκλεισμό στην πραγματικότητα μόνο στις περιοχές που ελέγχουν οι Χούθη στην Ιεμένη και όχι σε όλη τη χώρα. Και λέει εδώ ο εκπρόσωπος τύπου, λόγω της άρνησής τους να δεχθούν μια πιο δίκαιη προσέγγιση σε μια λύση, η οποία θα εξασφαλίσει την ασφάλεια, την εθνική κυριαρχία και την ανεξαρτησία του λαού της Ιεμένης. Μάλιστα. Και οι Σαουδάραβες προσπαθούν να βρουν από πού τη φάγανε. Γιατί τη φάγανε στην κεφάλα, απάντησαν οι Χούθη και τους χτύπησαν μάλιστα και στην Αράμκο. Μεγάλη εδώ επίθεση, κλιμάκος θα λέγαμε πλευρά των Χούθη, χτύπησαν στην πιο πλούσια εταιρεία του πλανήτη, η Saudi Aramco, είναι τα πετρέλαια της Σαουδικής Αραβίας δηλαδή. Το υπονοούσαν ότι θα χτυπήσουν εδώ, θα χτυπήσουμε κουφάλες εκεί που πονάτε. Είχαν χτυπήσει και στο παρελθόν, θυμίζω. Είχαν χτυπήσει και στα Εμιράτα, θυμίζω, οι Χούθη. Και εδώ, ναι, είχαν χτυπήσει παλιά δεξαμενές. Είχαμε και φωτιές πάλι στην Αράμκο στο παρελθόν. Έχουν βάλει εκεί στις εγκαταστάσεις τους κάποιες αράμινες οι Σαουδάραβες, αλλά είναι τόσο ικανοί από ό,τι φαίνεται οι Χούθη, που μπόρεσαν και στόχευσαν και έπληξαν επιτυχώς τις υποδομές της πλουσιότερης εταιρείας στον κόσμο, στην πλουσιότερη, μια από τις πλουσιότερες χώρες του πλανήτη, τη Σαουδική Αραβία. Θυμίζω τότε, όταν πρώτα χτύπησαν την Αράμκο, ανήκαν οι Σαουδάραβες, τώρα νομίζουν ότι είναι κάτι παραπάνω από ό,τι ήταν τότε, δεν είναι. Τότε είχαν τρέξει στο τραπέζι διαπραγματεύσεων να ζητήσουν το τέλος του πολέμου που οι ίδιοι ηγήθηκαν κατά της Ιεμένης για 8 χρόνια και τελικά συνθηκολόγησαν επειδή φάγανε στην κεφάλα στην Αράμκο και κατάλαβαν ότι θα καταστραφούν οικονομικά. Τώρα λοιπόν δείχνουν με υπερηχητικούς, παρακαλώ, πυράβλους, έχουν υπερηχητικούς πυράβλους, το οποίο και αυτό είναι ανησυχητικό για τη Σαουδική Αραβία, ότι μπορούν και στρατιωτικά. Καταρχάς, δέχονται και ανέχονται τα χτυπήματα. Οι Χουθοί δεν πρόκειται να χάσουν οι Χουθοί από χτυπήματα τόσο αδρά. Μην τρελαθούμε. Δεν χάσανε από βομβαρδισμούς των Αμερικανών το 25 και θυμίζω ο Τράμπας έφυγε με την ουρά κατά τα σκέλια. Σαν χρησιμοποιημένος έφυγε από την Ερυθρά Θάλασσα. Εξαϊλώθηκαν οι Αμερικανοί. Θυμάστε τον Μαγουλά, τον Βάνς, που έλεγε στο Signal στα μηνυματάκια που τους διέρευσαν, που είχαν βάλει δημοσιογράφους μέσα να καταλάβετε τι ανίκανοι είναι, που έλεγε μπουλιά, μιλούσαν σαν G.I. Joe εκεί, και ότι θα τους τσακίσουμε και ότι θα πρέπει να μας πληρώνουν οι Ευρωπαίοι, γιατί τους τσακίζουμε να μας δίνουν τα μπατζιλίκι.

πάμε σε αυτό το οποίο βλέπουμε τώρα. Κλιμάκωσε ο Μπιν Σαλμάν, αποφάσισε να κλιμακώσει, γι' αυτό και βλέπουμε τώρα τους βομβαρδισμούς. Ξαναλέω, χτύπησαν μέσα στην Σαουδική Αραβία σε εγκαταστάσεις της Αράμκο. Μεγάλη εξέλιξη αυτή και μεγάλη κλιμάκωση. Ψάχνουν να βρουν τις αδράβες από πού τους χτυπάρσαν στην κεφάλα. Θεωρούν ότι χτυπάνε από, από την ίσο Καμαράν, το οποίο είναι κοντά στο στενό του Μπαμπαλμάντεπ, και ότι από εκεί κάνουν τις, τα ρεσάλτα τους απειρατές οι Χούθη στα πλοία τα Σαουδαραβικά. Αλλά πέρσι, ο Ινοπόλεμος και ιτήθηκαν οι Αμερικανοί, είχαν επιβεβαιώσει οι Αμερικανοί και είχαν πει ότι δεν εξαπολύουν επιθέσει μόνο από το, από το Καμαράν και από την επαρχία και τη Χοντέιντα, αλλά από όλες τις περιοχές που ελέγχουν. Δηλαδή υπάρχουν κρυμμένες εγκαταστάσεις με κρυμμένους πυράβλους και φεύγουν από παντού πυράβλοι. Άντε βρες τους, άντε πιάσ' τους. Λοιπόν, άρα προσπαθούν εδώ αυτή τη στιγμή οι Σαουδάραβες να βρουν τις πηγές του κακού και από πού εξαπολύουν τις επιθέσεις. Εντάξει, δεν μπορούν να βρουν τα πάντα. Ήδη τη φάγανε στην κεφάλα, όπως σας είπα, στην επαρχία Τζαζάν. Χτυπήσαν οι Χούθοι τους Σαουδάραβες στο νότια Σαουδική Αραβία. Και έχουμε και φωτιές πάλι. Παράλληλα, διαβάζω ότι κάποιες πτήσεις με κατεύθυνση το Διεθνές Αεροδρόμιο της Σαουδικής Αραβίας, το Αμπαχά, αναγκάστηκαν να πάνε σε άλλα αεροδρόμια. Και είχαμε συναγερμούς, είχαμε και προειδοποιητικά μηνύματα, τα 112 τα λεγόμενα, τα αντίστοιχα τα δικά μας, σε κατοίκους στη νότια Σαουδική Αραβία, επειδή φοβήθηκαν ότι θα τους έρθει κάποιος πύραυλος στο κεφάλι. Δηλαδή, τρέμουν το τι θα τους βρέξει πάνω στην κεφάλα τους. Παράλληλα, τώρα προσπαθούν να εικάζω να βρεθούν, να, δεν ξέρω αν είναι μια διπλωματική προσέγγιση από τους απόπειρα από τους Σαουδάραβες να τα βρούνε, να σταματήσει αυτό. Ίσως και επειδή ο Μπιν Σαλμάν κατάλαβε ότι τον πρόδωσε ο Τράμπας με τις συμφωνίες του Αβραάμ, δεν ξέρω, αλλά όπως διαβάζω. Συναντήθηκαν στο Ομάν οι δύο αντιπροσωπείες. Στο Ομάν είναι και ο εκπρόσωπος των Χούθη και εκπρόσωπος των Σαουδαράβων. Εκπρόσωπος του πολιτικού γραφείου των Χούθη, Μοχάμεντ Αμπντούλ Σαλάμ, βρέθηκε εκεί με την αποστολή των Σαουδαράβων και συζητούν πώς μπορούν να, βρουν, να τα βρουν και να σταματήσει ο πόλεμος. Μακάρι να υπάρξει μια συμφωνία, γιατί καταλαβαίνετε εδώ ότι και με αυτό το κλειστό, με, την κλειστή διάδρομο, με τον κλειστό διάδρομο αυτών, οι τιμές του πετρελαίου θα εκτοξευθούν. Θα έχουμε ήδη θερμό καλοκαίρι, θα πάμε και σε θερμό χειμώνα. Άρα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Χτύπησαν σε δύο διαφορετικές εγκαταστάσεις πετρελαϊκές οι Χούθη επιτυχώς της Σαουδικής Αραβίας, σε δύο λιμάνια στην Ερυθρά Θάλασσα. Και υπάρχει αυτή η ρανίδα εδώ φωτός, μήπως υπάρχει κάποια συμφωνία. Παράλληλα θα σας πω ένα θετικό, ότι και οι Αμερικανοί σήμερα δεν βομβάρδισαν για πρώτη φορά, την πρώτη νύχτα χθες μάλλον, εδώ και δύο εβδομάδες για πρώτη φορά δεν βομβάρδισαν. Ίσως να υπάρχει μια απόπειρα να υπάρξει μια συνεννόηση, ή ξαναλέω, μπορεί να είναι εδώ η σιωπή πριν την καταιγίδα. Και αυτό είναι ένα ενδεχόμενο, το παρακολουθούμε. Παράλληλα, διαβάζω σε άλλα νέα ότι αποκαλύπτονται εδώ επιθέσεις του Μπαχρέν και του Κουβέιτ, κρυφές επιθέσεις. Βομβαρδίσανε στην αρχή του Ιουλίου το Ιράν. Είναι η πρώτη φορά που καταγράφεται από αυτά τα μικρά κράτη και αδύναμα σχετικά με τα άλλα κράτη του κόλπου, τον Μπαχρέν και το Κουβέιτ. Έστειλαν μαχητικά αεροσκάφη, παρακαλώ, και βομβάρδισαν. Κρυφά, λέει, στείλανε συγκεκριμένες τοποθεσίες μέσα στο Ιράν. Είναι η πρώτη φορά που αυτά τα κράτη ανεπλάκησαν με άμεσο τρόπο σε αντίπεινα κατά της Τεχεράνης. Φαίνεται ότι είναι σε δύσκολη θέση εδώ τα αραβικά κράτη. Προσπαθούν να βρουν τρόπο να αντιδράσουν. Δεν μπορεί να κάνουν, δεν μπορεί να τους βοηθήσει ο Αμερικανός. Είναι, ξαναλέω, βαρύδιο η Αμερικανική βάση, η οποία είναι κολυμπηθρόξυλα. Την έχουν κάνει, φεύγουν εκεί τα πτώματα. Έχουν ενωθεί οι βρωμεροί ιμπριαλιστές με τις λαμαρίνες. Είναι πολύ περισσότερα τα θύματα από αυτά που λένε επίσημα ή το Πεντάγωνο. Ψεύδεται. Το Πεντάγωνο ξυπνάει μόνο όταν μιλήσουν New York Times ή Wall Street Journal και πει ότι σκοτώθηκαν. Τότε λέει: να, ναι, ναι, σκοτώθηκαν. Έχετε δίκιο. Θα το λέγαμε εμείς δευτερόλεπτα πριν το πείτε. Αφού το πείτε. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, και τον Μπαχρέιν και τον Κουβέιτ δεν μπορούν να βασιστούν στους Αμερικανούς. Παίρνουν την κατάσταση στα χέρια τους και βέβαια, καταλαβαίνετε ότι τώρα να ξεσηκώνεσαι και να χτυπάς τους Ιρανούς. Νομίζω ότι ειδικά τώρα που αποκαλύφθηκε, πιθανότατα το ξέραν βέβαια οι Ιρανοί, αλλά αυτή εδώ η αποκάλυψη νομίζω θα αναγκάσει τους Ιρανούς για λόγους φήμης και κύρους επικοινωνιακούς να σκληρύνουν τις επιθέσεις τους και στο Κατάρ και στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν. Δεν ξέρω αν πραγματικά κέρδισαν κάτι με αυτά τα. Δηλαδή, το θέμα δεν είναι να χτυπήσεις για να πεις θα χτυπήσεις, το θέμα είναι να χτυπήσεις και να έχει αποτέλεσμα αυτό για να αποτρέψεις. Εάν χτυπήσεις και δεν έχει αποτέλεσμα, στην πραγματικότητα ενθαρρύνεις και άλλα χτυπήματα γιατί φαίνεσαι αδύναμος. Αυτά τα εξηγώ, να ξέρετε, πάρα πολύ σημαντικό αυτό, στο βιβλίο Την ώρα των λύκων, όπου μιλάω ακριβώς για αυτό το θέμα και το μισό κεφάλαιο, το μισό βιβλίο είναι σε δύο μέρη. Το δεύτερο μέρος, μπορεί να μην φαίνεται στο εξώφυλλο, το δεύτερο μέρος έχει να κάνει με τις θεωρίες της αποτροπής, του καταναγκασμού και του εξαναγκασμού. Θεωρίες πάρα πολύ επίκαιρες για να καταλάβετε και

πώς διαχειριζόμαστε τέτοιου είδους απειλές, για παράδειγμα στην περίπτωσή μας την υπεραλιστική Τουρκία. Λοιπόν, σύμφωνα με τις αποκαλύψεις εδώ, χτύπησαν τον Μπαχρέιν και το Κουβέιτ στο Ιράν, χτύπησαν εγκαταστάσεις με ντρόουν και με πυράβλους, αποθήκες δηλαδή, και άλλες στρατιωτικές εγκαταστάσεις, και τα Εμιράτα, τα οποία είχαν χτυπήσει στο παρελθόν, τους δώσανε πληροφορίες σε στόχους και πού υπάρχει αεράμινα κτλ. Για να μπορέσουν να ξεπεράσουν τις άμυνες των Ιρανών. Δεν ξέρω το αποτέλεσμα της επίθεσης αυτής, αλλά ξαναλέω, δεν νομίζω ότι ήταν ουσιαστικό. Μάλλον στοχοποιήθηκαν και από τη στιγμή που μαθαίθηκε κιόλας τώρα, για να σου το λέω εγώ, το ξέρουν όλοι, θα αναγκαστούν οι Ιρανοί να απαντήσουν και χειρότερα στο μέλλον. Αν δεν υπάρξει ειρήνη, δηλαδή, νούμερο ένα στόχος Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Λοιπόν, ένα άλλο, μια και είπα για πληροφορίες, και ξέρω ότι σας αρέσει να συνδέουμε τα ζητήματα, γιατί όντως συνδέονται τα ζητήματα. Λοιπόν, υπάρχουν πληροφορίες ότι το Ιράν, αυτοί οι βομβαρδισμοί που θερίζει κόσμο και σκοτώνει στην Ιορδανία και αλλού δίνουν τα τελευταία θύματα που σκότωσε κάτι, τους λυπάμαι πραγματικά, γιατί δηλαδή πάνε να υπηρετούν την πατρίδα τους και υπηρετούν την πιο σκοτεινή δύναμη στον πλανήτη. Βιαστές, εισβολείς, πειρατές, υπεριαλιστές, δηλαδή είναι ο στρατός των φωνιάδων. Είναι άλλο στρατός που προστατεύει τα πατρίδα σου, τα εδάφη, την οικογένειά σου, και είναι άλλο στρατός που πάει σε ξένες χώρες για να κάνει τον καμπόσο, να κάνει τον ταβατζή. Ειλικρινά δεν έχω κανένα, δηλαδή τους λυπάσαι, είναι νέα παιδιά, αλλά πρέπει να έχουμε και κρίση του τι κάνουμε και ποιοι είμαστε και πού πάμε και πού υπηρετούμε. Λοιπόν, για παράδειγμα, δεν σέβομαι άνθρωπο που υπηρετεί στα ΜΑΤ, στη χώρα μου, για παράδειγμα. Είναι μια ομάδα καταστολής, αούγκανα, ΟΡΚ, κινούμενος μπατζάς, ο οποίος ανοίγει κεφάλια κατά εντολή του καθεστώτος, καθεστωτικές σάπιες πρετοριανές δυνάμεις. Αντίστοιχα, λοιπόν, να υπηρετήσει τον Αμερικανικό στρατό, δεν νομίζω υπάρχει μεγαλύτερη ντροπή παγκοσμίως. Τι μαθαίνουμε, ότι οι επιθέσεις αυτές, γιατί χτύπησαν και εγκαταστάσεις της CIA στις χώρες του κόλπου, εξετάζουν, λέει, είναι πολύ πιθανό η Ρωσία να έδωσε πληροφορίες στοχοποίησης ή και να έδωσε και προηγμένη τεχνολογία drone. Από ό,τι φαίνεται, από ό,τι αποκαλύπτεται, μίλησαν ανώνυμα άνθρωποι από την υπηρεσία πληροφοριών των Αμερικανών για θέματα εθνικής ασφαλείας, δεν πάμε μιλήσεις επώνυμα. Και είπαν ότι πράγματι εδώ, αν και δεν είναι τελεσίδικο, φαίνεται ότι υπάρχει πιθανή ρωσική εμπλοκή στις επιθέσεις αυτές της εγκαταστάσεις της CIA. Διότι βλέπουν εδώ πάρα πολύ επιτυχημένες επιθέσεις με ακρίβεια, και επίσης είναι ευρύτερη συνεργασία που έχουν οι δύο χώρες, τεχνική υποστήριξη των Ιρανών από τους Ρώσους. Άρα εδώ τα στοιχεία συνάδουν και δείχνουν ότι οι Αμερικανοί μάλλον παραδέχονται αυτό το οποίο σας λέω, ότι η Ρωσία έχει δώσει τέτοιες δυνατότητες στοχοποίησης, έχει επιλέξει στόχους, αυτό που κάνουν οι Αμερικανοί τόσο καιρό, ο Σάπιος, ο Biden, ο κινούμενος η Μούμια, και η άλλη Μούμια, ο Τραμπ, που κάνουν τόσο καιρό με τους Starlink και με τους δορυφόρους τους που δίνουν πληροφορίες στους Ουκρανούς για να χτυπάνε τους Ρώσους. Τώρα τους έρχεται πίσω, πίνουν το φαρμάκι τους, ελπίζω να σας κάτσει στο λαιμό, καλό γαργάρωτο. Κάνουν ακριβώς τα ίδια Ρώσοι, τους δίνουν πληροφορίες στο πιάτο των Ιρανών και έτσι θερίζουν τους Αμερικανούς υπεραλιστές στον κόλπο γενικά. Γενικά. Και συγκεκριμένα, όχι μόνο βάσεις, ξαναλέω, και εγκαταστάσεις της CIA, οι οποίες δεν μπορείς να τις ξέρεις αλλιώς. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μέσα στο Μάρτι χτυπήθηκαν δύο εγκαταστάσεις της βρωμερής CIA, των φωνιάδων αυτών των διαβολοδολοφόνων, τα δηλητήρια. Μία εγκατάσταση ήταν ένα σταθμό στη Σαουδική Αραβία, κοντά στην πρεσβεία των Αμερικανών στη Ριγιάντ, και μία άλλη στο Ανατολικό Ιράκ. Εκεί δεν θα μπορούσε να την ξέρει. Εδώ προφανώς. Α, και άλλες εγκαταστάσεις χτυπήθηκαν, αλλά δεν μας λένε εδώ οι ανώνυμες πηγές λεπτομέρειες. Λοιπόν, και σύμφωνα με εσωτερικό ενημερωτικό που υπάρχει, μέμο από την CIA, μάλλον όχι, από άλλη δυτική υπηρεσία πληροφοριών, όχι CIA, κάποιοι Ευρωπαίοι το διέρευσαν, ή Άγγλοι, ξέρω εγώ τι, δυτική υπηρεσία πληροφοριών διέρευσε ότι υπάρχουν. Πράγματι έχουν καταλήξει οι αξιωματούχοι των Αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών ότι παίξαν ρόλο οι Ρώσοι στο να στοχοποιηθούν οι εγκαταστάσεις της CIA, και ότι έχουν βοηθήσει και στο να επεκτείνουν το πρόγραμμα των ντρόουν των Ιρανών οι Ρώσοι. Έχουν αναπτύξει και υποστηρίξει και ενδυναμώσει αυτά τα σαχίτα ντρόουν. Έχουν την αντίστοιχη έκδοση οι Ρώσοι, το πήραν από τους Ιρανούς. Η μαμά είναι το μανίσιο, είναι το ιρανικό. Το ανέπτυξαν και το ενίσχυσαν και κάναν το λεγόμενο το γεράνιο, και τους έχουν δώσει τέτοιου τύπου αναπτύξεις και αναβαθμίσεις στο Σαχίντ. Και για παράδειγμα, ένα τέτοιου τύπου Σαχίντ drone
που δεν είναι μανίσιο, αλλά είναι ενδυναμωμένο με την ρωσική τεχνολογία, τρύπησε την πρεσβεία των Αμερικανών. Ένα δεύτερο μπήκε μέσα στο άνοιγμα και ξεράγει, και προφανώς σκοτώθηκαν, δεν ξέρω πόσοι, CIA. Αυτά δεν τα λένε, δεν πρόκειται να μάθουμε ποτέ πώς πεθαίνουν, πώς ψόφισαν από τη CIA. Λοιπόν, το να βοηθάνε οι Ρώσοι τους Ιρανούς το ξέρουμε και υπάρχει μια ούτως ή άλλως στενή σχέση, αλλά το να στοχοποιούν ευαίσθητες εγκαταστάσεις CIA φαίνεται ότι πάνε πολύ περαιτέρω οι Ρώσοι για να πονέσουν τους Αμερικανούς και να πάρουν και την εκδίκηση. Πολύ καλά κάνουν να πάρουν την εκδίκησή τους. Λοιπόν, και αυτή το χτύπημα στην αεροπορική βάση των Αμερικανών στην Ιορδανία, που χτύπησαν πάλι εκεί τις εγκαταστάσεις και σκότωσαν, ψώφισαν δύο εισβολείς, πάλι ήταν οι Ρώσοι από πίσω με τις πληροφορίες. Ο Λευκός Οίκος τους ρώτησαν οι δημοσιογράφοι κάποιο σχόλιο γι' αυτό, δεν απάντησαν, παρέπεψαν στη CIA. Η CIA είπε δεν απαντώ. Το Ιράν δεν απαντώ, το Υπουργείο Άμυνας Ρωσίας δεν απαντώ, η κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας δεν απαντώ. Τώρα τι κάνει νιά νιά στα κεραμίδια. Άρα εδώ φαίνεται ότι έχουν φτιάξει αυτό το Shahid 136S που του έχουν δώσει το σύστημα πλοήγησης, το δορυφορικό που έχουν οι Ρώσοι, το Κομέτα M. Κομέτα, το κομίτης, Κομέτα M. Εικάζω την από το κομίτης. Αλλά ναι, είναι πολύ πιο δύσκολο να κάνεις παρεμβολές στο Shahid με το Κομέτα σε σχέση με το τι είχαν, δηλαδή με το αρχικό τους σύστημα πλοήγησης, εικάζονταν το GPS των Ιρανών. Τώρα λοιπόν το 136S χρησιμοποιεί το Κομέτα M, το ρώσικο, έχει και πλοήγηση και τεχνολογία εναντίον δηλαδή αντιπαρεμβολών τεχνολογία και τέτοιου τύπου. Αυτό βρήκανε, μάλιστα ακούστε το και αυτό, το βρήκανε και στο ακροτήρι στη βάση των Βρωμοάγγλων, στην Κύπρο μας. Τέτοιου τύπου ήταν, Shahid 136, αυτό το οποίο κατάφερε και τύψε και χτύψε και είναι λόγος να πετάξουμε τους Βρωμοάγγλους στη θάλασσα. Λοιπόν, να πω ότι οι εγκαταστάσεις της CIA, τι σημαίνει εγκαταστάσεις CIA, είναι τα κεντρικά γραφεία της Βρωμοϋπηρεσίας, παραδοσιακά είναι μέσα στις πρεσβείες, κοντά στις πρεσβείες, αλλά έχουν και άλλα γραφεία, ασφαλή σημεία κτλ., κέντρα διαμετακόμισης και άλλες εγκαταστάσεις που έχουν για να παρακολουθούν τις επιχειρήσεις τους και να παρακολουθούν και τους εγχώριους παίκτες. Δηλαδή να παρακολουθούν τον Κούλι, βέβαια ο Κούλις μπορεί να του τα δίνει και σε ενημερωτικό μόνος του, αλλά αυτές οι τοποθέσεις που καταλαβαίνετε, οι τοποθέσεις αυτές είναι τα σφράγιστα μυστικά, όπως μπορεί να φανταστεί κανείς. Εδώ μόνο χώρα με τέτοιου τύπου δορυφορικές τεχνολογίες θα μπορούσαν να τους βρούνε. Άρα φαίνεται ότι έχουν τους Ρώσους εδώ. Οι εγκαταστάσεις που επλήγησαν είναι εδώ δεκάδες, όπως διαβάζω. Έχουν οπλοποιήσει, λοιπόν, εργαλειοποιήσει οι Ρώσοι τις δικές τους πληροφορίες εναντίον των Αμερικανών και γι' αυτό θερνούν θύματα εισβολής. Αυτά. Και νομίζω, ξαναλέω, είναι πολύ δίκαιο αυτό το οποίο γίνεται εδώ. Δεν ξέρω πώς τα βλέπετε, φίλες και φίλοι. Νομίζω θα το αφήσω εδώ για απόψε. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε μου αρέσει, καταγράψτε το κανάλι, κοινοποιήστε, αν θέλετε, να βοηθήσετε το βίντεο να πάει παρακάτω. Θα χαρώ να ακούσω τις απόψεις κάτω στα σχόλια. Τα διαβάζω όλα, ξαναλέω. Και τα καλά και τα κακά, δεν πειράζει. Εντάξει, το σηκώνουμε. Και αν θέλετε να μας βοηθήσετε λίγο παραπάνω, μπορείτε μέσω του Patreon. Σκεφτείτε το και αυτό. Είναι ο ελάχιστος τρόπος, με έναν πάρα πολύ μικρό τρόπο, για να μείνει το κανάλι μας ζωντανό και όρθιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Λοιπόν, θυμίζω δύο περιστατικά, μάλλον ένα περιστατικό το θυμίζω για να το λέω τώρα. Όταν είχε πάει στην Τουρκία για τη διάσκεψη του ΝΑΤΟ ο Τραμπ, είχε αλλάξει το αεροσκάφος του Air Force One, δεν πήρε αυτό που του είχαν κάνει δώρο οι Καταριανοί, πήρε ένα άλλο, το παραδοσιακό του, γιατί φοβήθηκαν θέματα ασφαλείας η μυστική υπηρεσία που τον φυλάει, διότι τον είχαν βάλει στο στόχαστρο Ιρανοί να τον δολοφονήσουν. Δεν κάνω πλάκα. Προσπάθησαν να τον δολοφονήσουν και άλλαξαν τα αεροσκάφη για αυτόν ακριβώς το λόγο. Τώρα λοιπόν μαθαίνω ότι έχουν στοχοποιήσει οι Ιρανοί και βοηθούς του Τραμπ στο Λευκό Οίκο, κάτι το οποίο έχει εκνευρίσει προσωπικά τον Τραμπάκουλα, και σύμφωνα με την υπηρεσία πληροφοριών, την αντιτρομοκρατική, δεν ξέρω ποια υπηρεσία το έκανε, αλλά προειδοποίησε όσους εργάζονται στο Λευκό Οίκο και τους είπανε μην παίρνετε Uber και τέτοιες free now, τα αντίστοιχα δηλαδή, υπηρεσίες όπου πληρώνει ταξί, μην παίρνετε ταξί, υπηρεσίες τέτοιες, διότι οι Ιρανοί θέλουν να σας σκοτώσουν. Και ότι μπορεί να έρθει ένας Ιρανός κτλ., ο οποίος θα είναι
συγκεκριμένα για αυτό το δρομολόγιο. Είναι τριγύρω όλοι, έχουν πιάσει σαν τα αρπακτικά τις γωνίες να τους εμφανιστεί να πατήσουν πρώτοι. Εγώ θα πάω να σε πάρω από την εφαρμογή και θα τον πάει να τον παραλάβει, γιατί για να τον πάει σπίτι, τον πάει από εκεί που ήρθε. Φαντάσου να είσαι Αμερικανός και να τρέμεις μέσα στην ίδια

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους.

0: One. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
1: Μην επιμένεις. Αποκλείεται να βρω χρόνο αυτό το μήνα. Πνίγομαι στη δουλειά. Ταξιδεύω. Ο Γιώργος έχει τα θέματά του.
2: Και η αιμοδοσία που έχεις προγραμματίσει.
1: Αχ, το ξέχασα τελείως.
2: Μην ξεχνάς πόσο σημαντική είναι για αυτούς που το έχουν ανάγκη.
1: Καλά. Άσε, θα προσπαθήσω.
2: Μην προσπαθείς. Κάντο. Η αιμοδοσία είναι δώρο ζωής.
1: Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσιμίας, www.eotha.gr.
3: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
4: Τρουφαλντίνο
3: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
5: Κάποια σκυλιά περνούν όλη τους τη ζωή δεμένα πλάι σε ένα βαρέλι.
6: Σε βουνά και αφιλόξενα μέρη, μέσα στο κρύο, το λιοπύρι και τη βροχή.
7: Πολλές φορές χωρίς φαγητό και με βρώμικο νερό, όταν δεν χύνεται.
8: Άρρωστα, γεμάτα παράσιτα, τσιμπούρια, πληγές, υπομένουν τα πάνδυνα μέχρι να πεθάνουν.
9: Κι όμως τα βαρελόσκυλα είναι πλάσματα σαν όλα τα άλλα.
10: Ας αγωνιστούμε να καταργηθεί στην πράξη αυτό το τραγικό έθιμο από τη χώρα μας. Ο νόμος έχει καταργήσει τις μεταλλικές κατασκευές ως κατάλημα.
11: Στο. Κοίταξε τα μάτια τους. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
12: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς», το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
13: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
14: Ο Ποντιακός Σύλλογος Σωτηλίου και Περιχώρων σας προσκαλεί στις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στον αύλεο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Σωτηλίου. Σάββατο 15 Αυγούστου, Ποντιακή Βραβιά. Τραγουδούν Γιώργος Ιωαννίδης.

0: και Στέριο Ζεμπιλιάδης.
1: Βαθέα να πέσει ψιμ, βαθέα να πέσει ψιμ. Εκτσάκαστρον υψηλών, εκτσάκαστρον υψηλών.
0: Στη Λύρα, Μπάμπης και Μανετζίδης και Νίκος Κοκκινίδης. Τηλέφωνο για ρεζερβέ 694-868-3648 και 697-871-0726. Ποντιακός Σύλλογος Σωτηλίου και Περιχώρων. Ποντιακή Βραβιά. Σάββατο 15 Αυγούστου.
2: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
3: Σαν σήμερα πριν 4 χρόνια χάσαν τον μπαμπά μου. Έναν υγιέστατο, δυνατό, γερό άντρα, μόνο 65 ετών, χωρίς υποκείμενα νοσήματα, χωρίς προβλήματα. Έναν άνθρωπο που θα μπορούσε να ζήσει πολλά χρόνια ακόμη για να χαρεί τα εγγονάκια του. Ο μπαμπάς κόλλησε COVID, μπήκε στο νοσοκομείο και κάπου εκεί ξεκίνησε αυτός ο εφιάλτης για μας, για εκείνον και για χιλιάδες ανθρώπους που ζήσανε το ίδιο. Τον διασωλήνωσαν εκτός ΜΕΘ 2 ολόκληρες μέρες εκτός ΜΕΘ στο ασκληπείο της Βούλας, χωρίς τις κατάλληλες συνθήκες, χωρίς ελπίδα, γιατί έτσι έλεγαν τα πρωτόκολλά τους, γιατί έτσι όριζε το σύστημα εκείνη την περίοδο. Αν επιτέλους βρέθηκε κρεβάτι στο ΚΑΤ και το μεταφέρανε, ήταν ήδη πάρα πολύ αργά. Οι γιατροί εκεί μας είπαν ότι παραλάβανε έναν άνθρωπο κατεστραμμένο από τη διασωλήνωση, εννοείται εκτός ΜΕΘ. Όχι, παιδιά, δεν τον κατέστρεψε ο ιός, τον κατέστρεψε το πρωτόκολλο που είχαν, η αδιαφορία, η απομόνωση, η εγκατάλειψη, το ότι δεν υπήρχαν υποδομές για όλους αυτούς τους ανθρώπους που βρισκόντουσαν μέσα στο νοσοκομείο. Στην Νορβηγία με 2 μωράκια τότε, πανικόβλητη, να βρω πού θα κάνω PCR, πώς θα ταξιδέψω, τι θα συμπληρώσω, πού θα απευθυνθώ. Κυνηγούσα εγκρίσεις και έντυπα, όχι για να πάω διακοπές, αλλά για να πάω να αποχαιρετήσω τον μπαμπά μου. Τελικά πήγα και δεν πρόλαβα τίποτα. Όταν έφτασε, το μόνο που μας παρέδωσαν ήταν ένα σφραγισμένο φέρετρο, ούτε να το δούμε, ούτε να τον αγγίξουμε, ούτε να του πούμε σ' αγαπώ, ούτε ένα δύο, ούτε να τον ντύσουμε. Αυτός λοιπόν ήταν ο πολιτισμένος τρόπος που έφυγαν χιλιάδες άνθρωποι. Όχι σαν ασθενείς, σαν φαντάσματα, χαθήκανε μέσα σε κλειστά δωμάτια μόνοι τους με ένα σωλήνα και ένα φόβο και δεν τους ξαναείδαμε ποτέ. Αυτός ήταν ο πατέρας μου, μόνο 65 ετών και αυτός είναι ο πόνος μου. Η αλήθεια είναι ότι όσα χρόνια και να περάσουν δεν μπορείς να το χωνέψεις αυτό. Δεν είμαι μόνη, το ξέρω. Είστε χιλιάδες εκεί έξω που ζήσατε το ίδιο. Έχω πάρει άπειρα μηνύματα από ανθρώπους που χάσανε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο τις οικογένειές τους, που χάσατε αγαπημένους, που ακόμα και 4 χρόνια μετά, όσα χρόνια και να περάσουν, δεν έχετε συνέλθει, δεν έχετε βρει απαντήσεις, δεν έχετε πάρει πίσω τίποτα. Κάποιοι έχετε κάνει και εκταφές και έχετε βρει τους ανθρώπους σας αλόβητους. Για όλους εσάς, για όλους εμάς, για όλους εκείνους που έφυγαν χωρίς λόγο, αυτό το βίντεο είναι φωνή, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν ήταν αριθμοί, ήταν ζωές, ήταν οικογένεια, ήταν οι δικοί μας. Τους μέρες, μήνες ή χρόνια κι αν περάσουν, αυτό δεν θα ξεχαστεί ποτέ, ούτε θα συγχωρεθεί, παιδιά. Ήτανε έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Όσοι έχετε ζήσει το ίδιο, νομίζω καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά τι εννοώ. Αυτά.
0: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Όταν η μοίρα συγκρούεται με την αλήθεια, η κάθαρση έρχεται μέσα από το φως. Ήδη που στήρανος του Σοφοκλή από τη χοροθεατρική ομάδα Μεταμορφώσεις Τάκης Λουκάτος. Μια συγκλονιστική προσέγγιση που ενώνει τον λόγο με την κίνηση. Μεγάλη πρεμιέρα 20 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Αττικό Άρσος Θέατρο Κατίνα Παξινού, 27, 28 και 29 Αυγούστου στον κήπο του Θεάτρου Αλεξάνδρεια, 2 Σεπτεμβρίου στο Λαύριο. Προπόληση εισιτηρίων www.ticketservices.gr.
5: Η διαδρομή της στο θέατρο και τον κινηματογράφο είναι ανεξίτηλη. Έζησε όπως ονειρεύτηκε και ήθελε να μπορούν όλοι να ονειρεύονται και να ελπίζουν. Η επιθυμία της για την ανακούφιση ασθενών με χρόνιες παθήσεις έγινε πράξη. Είμαστε δίπλα σας με δωρεάν υπηρεσίες μέσω της μονάδας ανακουφιστικής αγωγής σε 500 νέους ασθενείς κάθε χρόνο. Η δράση μας αποκτά μεγαλύτερη αξία με εσάς δίπλα μας. Ίδρυμα Τζένι Καρέζη. 25 χρόνια φροντίδας.
6: Νίκος Ξυλούρης, ο αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρι και ερμηνευτή, η παράσταση που έχει συγκινήσει ήδη χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θίασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και δυνατά συναισθήματα. Εισιτήρια more.com και σε φυσικά σημεία προπόλησης.
7: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
8: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
2: Ertopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: Είναι η AirTopen. AirTopen.com στο σελίδα μας. Γεννηθήκαμε από τότε που έπεσε το μαύρο στην ΕΡΤ. Και λίγο μετά, μετά από μία πολύ άσχημη περιπέτεια, πολιτική, απάνθρωπη, βιώσαμε την πραγματικότητα της αναλγησίας της εξουσίας τότε, της κυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου. Από τότε άρχισε το κακό? Όχι. Από την εποχή του Σιμίτη, θα μου πει κανείς. Ναι. Εμείς όμως συνεχίζουμε εδώ, στην AirTopen, airtopen.com, η αυτοδιαχειριζόμενη συχνότητα, που τώρα τη συναντάτε στο YouTube, μια που η κυβέρνηση της ΕΡΤ και η διοίκηση της ΕΡΤ θέλησε να μας πάρει και τα FM. Κρατάμε δυνατά και ακουγόμαστε σε όλο τον κόσμο. Και σήμερα είναι εξαιρετικά αφιερωμένη η εκπομπή στους απατεώνες όλου του κόσμου. «Απατεώνες του κόσμου», έγραψε ο Πάνος Κατσιμίχας, ένα τραγούδι που ακούσαμε τώρα, μελοποιημένη ποίηση, που νομίζω ότι τα λέει όλα. Ευχαριστώ τον Πάνο Τσάμπρας, τον ήχο και όλους εσάς, που ίσως θελήσατε σήμερα να επικοινωνήσετε λίγο περισσότερο μαζί μας, μια που θα συναντήσετε πιθανότατα αλήθειες που πληγώνουν και κυρίως αλήθειες που δεν λέγονται. Γιατί οι απατεώνες του κόσμου χειρίζονται τις μάζες, τις ανόητες αλλά χρήσιμες μάζες του κόσμου, με δόλο, με φόβο, με παραπληροφόρηση. Γι' αυτό και έχουν μαζί τους την πλειοψηφία των μέσων μαζικής επικοινωνίας, ενημέρωσης, παραπλάνησης. Γι' αυτό που και παίζουν το μυαλό του κόσμου, τη συνείδηση του κόσμου, τη συνείδηση πολλών την εξαγοράζουν, αλλά των πολλών ανυποψίαστων ή και ανοήτων ανθρώπων το πλάθουν σαν πλαστελίνη. Και κάπως έτσι έπραξαν και πριν από λίγα χρόνια, πρόσφατα, στην εποχή της υποτιθέμενης πανδημίας. Ευχαριστώ τους ακροατές που μπήκαν ήδη στην παρέα μας. Η κυβέρνηση, λέει, έχει μετατραπεί σε μια αδίστακτη καθεστωτική κομπανία, όταν η διαφθορά είναι η μόνιμη μέθοδος διακυβέρνησης. Όταν το μόνο σου μέλημα είναι η ασυλία της παρέας σου, η συγκάλυψη σκανδάλων, είναι το μοναδικό σου ταλέντο. Και πάλι, επίοικης είσαι, φίλε. Γιατί σου θυμίζω ότι ο κάμπος της Λάρισας μετετρέπεται σε data center, που μας έγραψε την περασμένη εβδομάδα ένας άλλος ακροατής και βρήκαμε τα στοιχεία, όταν είναι Ισραηλινοί πίσω από το σχέδιο προδοσίας. Και τώρα παίρνουν τη γη για ένα κομμάτι ψωμί. Γιατί καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα οργανωμένο σχέδιο το οποίο το βιώνουμε καθημερινά στις ζωές μας. Μέσα από ένα δημοκρατικό, σε εισαγωγικά, αλλά τυραννικό κατά την προσωπική μου άποψη, καθεστώς. Βέβαια, όταν ένας λαός είναι αποτελείται από εθελοντές δούλους με δανεική σκέψη, όπως έχουμε ξαναπεί, και όταν από τη στιγμή που υπάρχει ασυλία σε εγκληματίες δεν υφίσταται δημοκρατία, τότε νομίζω ότι τα πράγματα παίρνουν το δρόμο τους, αρκεί αυτό το δρόμο να μπορεί να το επιλέγουμε εμείς. Εμείς, και όχι αυτοί να αποφασίζουν χωρίς εμάς. Γιατί, όπως είχε πει ο Λούθερ Κίνγκ, αυτό που με ανησυχεί περισσότερο δεν είναι οι κραυγές των βίων, των διεφθαρμένων, των ανέντιμων, των χειριστικών, των ανήθικων. Αυτό που ανησυχεί περισσότερο είναι η σιωπή των καλών. Κάπως έτσι. Και όσο για τη βλακεία που λέγαμε πριν, ο Σεφέρης είχε πει ότι είχε αναρωτηθεί πότε θα ανθίσουν τούτοι οι τόποι, πότε θα έρθουν καινούργιοι άνθρωποι να συνοδεύσουν τη βλακεία στην τελευταία της κατοικία. Άρα, τι έφταιξε και τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια ανοχή από την πλευρά των πολιτών, ημών, όλων των ανθρώπων. Τι φταίει όταν συνεχίζουμε να σκύβουμε το κεφάλι? Τι φταίει όταν δίνουμε εμείς την εντολή στην εξουσία που ορίζεται και απλώνει τα πλοκάμια της από τη δικαιοσύνη που έχει εξαγοραστεί σε μεγάλο ποσοστό, ευτυχώς όχι όλοι. Οι δημοσιογράφοι, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, για ένα κομμάτι ψωμί, πάλι θα έλεγαν οι κατσιμιχαίοι, εξαγοράστηκαν εκείνη την εποχή του ψευτοκόβιτ, και όλη αυτή η ιστορία, καθώς και οι ζωές μας, ελέγχονται απόλυτα, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Και βέβαια τώρα γίνονται τα πράγματα ακόμη πιο ύπουλα, πιο μεθοδευμένα, ας πούμε. Όπως η Ελλάδα πεθαίνει, την σκοτώνουν τόσο μεθοδικά. Εδώ λοιπόν είναι ένα σταθμός στον οποίο θα σταθούμε σήμερα εδώ από την Earth Open, για να θυμηθούμε κάτι που εντελώς ξαφνικά το αφήσαμε πίσω, αλλά που γευόμαστε με δραματικότητα, πραγματικά με δραματικό τρόπο, σε όλο της το μεγαλείο, τις συνέπειες, αυτό που έχει αφήσει η υπόθεση COVID, η διαχείριση της υπόθεσης COVID, γιατί η Ελλάδα, από ό,τι φαίνεται, πέρα από το παγκόσμιο παιχνίδι που παίχτηκε και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, που πρέπει να ψάξετε κι εσείς που δεν γνωρίζετε, να μάθετε τι σημαίνει Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, τι είναι αυτός ο οργανισμός, τέλος πάντων, γιατί τον έχετε θεοποιήσει. Και κάπως έτσι, μεθοδικά, με την υπογραφή μας τελειώνουν. Λέει εδώ ένας ακροατής, ο Σάκης, τα χωριά μας γέρασαν, τα σχολεία μας βάζουν λουκέτο, τα χωράφια μας τα τρώνε τα βάτα και εμείς κοιτάμε μέσα από το Facebook και γράφουμε, αλλαντάλλον επικοινωνούμε, κάνουμε εικονικούς φίλους, κάτι τέτοιο. Μας τύπησε λοιπόν η εγκατάλειψη και ένας περίεργος πόλεμος. Η ιστορία είναι σουρωτήρη, ναι. Το 21 έγινε συνωστισμός, ο Κολοκοτρώνης ένας τοπικός οπλαρχηγός, η μικρασιατική καταστροφή κατά αυτούς είναι παράπλευρη απώλεια και ντρέπονται να πούν στα παιδιά μας ποιοι είμαστε. Τα μαθαίνουν, απολογούνται που είναι Έλληνες. Την ίδια ώρα που φαίνεται ξεκάθαρα με τις χιλιάδες μεταναστών που εισβάλλουν στη γη μας ότι γίνεται μια αντικατάσταση πληθυσμού. Ερημώνουμε. Κάπως έτσι. Πάμε λοιπόν να μοιραστούμε αυτές τις σκέψεις, τις ανησυχίες μέσα από πραγματικά γεγονότα που έπαιξαν ένα ρόλο εξαπάτησης ενός λαού, το ρόλο ενός διχασμού ενός λαού και αν θέλετε μιας εξοντοτικής πολιτικής και διαχείρισης αυτό που ονόμασαν πανδημία COVID. Θέλω να καλησπερίσω στην Earth Open την κυρία Εύη Κιαγιά, γιατρό. Συνδεόμαστε με την Κρήτη κατευθείαν. Καλησπέρα, κυρία Κιαγιά.
1: Καλησπέρα, κυρία Μαυρογέννη.
0: Επανήλθαμε.
1: Τα λέμε 5 χρόνια τώρα.
0: Τα λέμε, ναι, τόσο, 5-6 χρόνια τώρα. Τώρα επανήλθαμε γιατί έχω κάποιες απορίες. Θα ήθελα, αν μπορείτε, με τα στοιχεία που έχετε, με τις γνώσεις, με την άποψή σας, η οποία εκδιώχθηκε και αυτή, στερώντας σας, αν θέλετε, το δικαίωμα επί 3 χρόνια να ασκήσετε το λειτουργήμα του γιατρού, γιατί αν το ασκούσατε μόνο ως επάγγελμα και μάλιστα αν παίρνατε και κάποια εκατομμύρια επιδοτήσεων από μελέτες πανεπιστημιακές ή με όποιο άλλο τρόπο, όπως διαβάζουμε για άλλους γιατρούς που βλέπαμε στα κανάλια συνέχεια και βλέπουμε τα στοιχεία μέσα από τη διάβγεια, δεν θα είχατε διωχθεί, αν αντιλαμβάνομαι. Ωστόσο, έχω απορίες.
1: Ακριβώς.
0: Με εσάς και θα ήθελα να τη συζητήσουμε λιγάκι, αρκεί να μην σπείρετε ψευδείς ειδήσεις.
1: Βεβαίως.
0: Δεν ξέρω, έχετε τέτοιο σκοπό να...
1: Όχι, κανένα τέτοιο σκοπό και ποτέ δεν το έκανα.
0: Γιατί κατηγορηθήκατε, αλλά τελικά αθωωθήκατε, ότι διασπείρατε ψευδείς ειδήσεις και ανυπόστατες θεωρίες και ότι παραπλανήσατε τους πολίτες.
1: Ακριβώς. Και οδήγησα πολύ κόσμο να μην εμπιστευτεί την επιστήμη, να μην φοράει μάσκες, να μην κάθεται μέσα στο σπίτι, να μην εμβολιάζεται και γενικότερα ήμουνα το μαύρο πρόβατο, το πρώτο μαύρο πρόβατο στην Ελλάδα. Μετά από μένα ξεκίνησαν και άλλοι γιατροί, ήμουνα όμως η πρώτη και χαίρομαι γι' αυτό. Πήρα μια κακή πρωτιά. Και διώχθηκα για διασπορά ψευδών ειδήσεων. Πρώτα από τον Ιατρικό Σύλλογο και μετά αυτεπάγγελτα από την δικαιοσύνη. Είχα λοιπόν να απολογούμε γενικότερα σε ένα δικαστήριο στο οποίο οι μάρτυρες κατηγορίας μου δεν έρχονταν. Και όταν τελικά ήρθαν, έγινε το δικαστήριο και ήταν αυτές στις αρχές, τις πρώτες μέρες, την πρώτη εβδομάδα αυτού του μήνα, του Ιουλίου. Στο οποίο αθώθηκα πανηγυρικά βέβαια, τα ψέματα τους πλέον δεν είχαν υπόσταση, ειδικά με όλες αυτές τις αποκαλύψεις που έχουμε τα τελευταία χρόνια. Και σίγουρα αν το δικαστήριο γινόταν μέσα στο 21 θα είχα καταδικαστεί, μπορεί να ήμουν και φυλακή τώρα, έτσι.
0: Ναι, αν ζούσατε, αν δεν είχατε τραυματιστεί θανάσιμα σε κάποιο τροχαίο, όπως κάποιοι διευθυντές στα Τέμπη που επρόκειτο να καταθέσουν, λέω τώρα.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Μπορεί να έχει πέσει κανένα ελικόπτερο, αεροπλάνο που ήσασταν απάνω. Ναι. Μπορεί να σας είχαν δηλοφονήσει κάτω από το σπίτι σας, όπως τον Καραϊβάζ, όπου λίγες μέρες πριν είχε πει ότι ο στόχος είναι και η παιδεραστία να νομιμοποιηθεί στην Ελλάδα. Και άλλα πάρα πολλά περιστατικά τέτοια.
1: Ακριβώς. Έχω να σας πω βέβαια, δεν ξέρω αν το έχουμε πει σε συζητήσεις που είχαμε στο παρελθόν. Έχει απειληθεί η οικογένειά μου και εγώ και το παιδί μου. Τόλμησαν και απειλήσανε το παιδί μου σε ανώνυμα τηλεφωνήματα.
0: Όχι, δεν το έχουμε πει. Τουλάχιστον τον τελευταίο καιρό. Θυμάμαι τις διώξεις. Θυμήστε μου, όταν λέτε απείλησαν το παιδί σας, κυρία Κιαγιά, τι εννοείτε?
1: Τηλέφωνο και μου είπαν να σταματήσω να μιλάω, γιατί πρόκειται για ένα οργανωμένο σχέδιο το οποίο θα προχωρήσει είτε είμαι εγώ είτε όχι. Αυτό που κάνω είναι να στρέφω κάποιους εναντίον μου. Κάποιους, έτσι. Και λέω, ποιος είναι? Πού βρήκατε το τηλέφωνό μου? Και μου το κλείσανε. Προσέξτε όμως, γιατί έχετε και ένα μικρό παιδί.
0: Ναι. Είναι σύνηθες βέβαια. Είναι σύνηθες γιατί όταν...
1: Ή τους την ξέρουμε.
0: Ναι, όταν στον κόσμο, σε κάποια χώρα, αν θέλετε, του σύμπαντος κυβερνούν πολιτικές μαφίες, εγκληματικές συμμορίες γενικότερα, λέμε τώρα.
1: Ακριβώς.
0: Συμβαίνουν και αυτά. Μήπως το είδατε στο όνειρό σας, στον ύπνο σας? Και δεν,
1: δεν νομίζω. Ούτε φυσικά στον ύπνο μου είδα ένα βανάκι με σκούρα τζάμια και κεραίες από πάνω. Τώρα όλα αυτά ακούγονται περίεργα.
0: Όχι, όχι, γιατί το βανάκι το είδα και εγώ. Εμένα δεν ήταν βανάκι, ήταν τζιπάκι, τζιπάρα.
1: Ναι, με σκούρα τζάμια και κεραίες από πάνω, όπως έχουν τα ραδιοτηλεοπτικά συνεργεία ακριβώς έξω από το σπίτι μου. Δηλαδή στα 4 μέτρα. Όταν φώναξα να μου φέρουν το κινητό για να τραβήξω βίντεο, έβαλε μπρος και έφυγε. Άρα ακούγανε, γιατί εγώ δεν φώναξα το παιδί μου που ήταν δίπλα μου στο 1 μέτρο. Δεν του φώναξα, που σημαίνει ότι δεν θα μπορούσε κάποιος ο οποίος δεν ακούει πάρα πολύ καλά μακριά να το ακούσει. Όταν λέω φέρε μου το κινητό μου τώρα φέρε μου το κινητό μου, με αυτή την ένταση της φωνής. Να το ακούσει κάποιος που είναι σε απόσταση 4-5 μέτρα. Δεν μπορεί. Εκτός και αν έχει το βιονικό αυτή.
0: Καταλαβαίνω.
1: Το ήταν τυχαίο λοιπόν.
0: Καταλαβαίνω.
1: Πολλά τυχαία.
0: Ναι, πολλά τυχαία. Και όλα αυτά για έναν άνθρωπο, για μία γιατρό, η οποία δεν εξαγοράστηκε, δεν ξεπουλήθηκε, μία από τους αρκετούς γιατρούς, όχι την πλειοψηφία όμως, αλλά και μία γυναίκα γιατρό, η οποία εξ αρχής, μόλις το Μάρτιο του 20 έσκασε ιστορία για COVID και ευνηδίασαν και τρομοκράτησαν τον κόσμο ότι κινδυνεύει από μία πανδημία, τότε εσείς γνωρίζοντας πράγματα ή υποψιαζόμενοι πράγματα, μελετώντας, βγήκατε και μιλήσατε, όχι στο ραδιόφωνο, δεν είχατε τότε εκπομπή, κυρία Γιάννη?
1: Όχι, όχι, δεν είχα. Ούτε εκπομπή, ούτε τίποτα. Είχα μόνο ένα κανάλι στο YouTube, το οποίο φρόντισαν και μου το κλείσανε σε 2-3 μήνες από τότε. Ξεκίνησα να μιλάω. ήταν όχι το Μάρτιο, δεν ξεκίνησα το Μάρτιο να βγαίνω στο YouTube, ξεκίνησα το Μάιο. Γιατί το Μάρτιο εφηβιάστηκα κι εγώ, όπως όλος ο κόσμος. Ναι. Λέω τι γίνεται. Ναι. Και ήθελα να παρακολουθώ τηλεόραση. Μετά από πολύ καιρό που δεν έβλεπα τηλεόραση, γενικώς δεν είμαι της τηλεόρασης. Άρχισα να βλέπω τηλεόραση και άρχισα να ακούω πράγματα τα οποία δεν μου θύμιζαν ιατρική επιστήμη όπως τη διδάχτηκα εγώ. Δηλαδή δεν μπορεί να ξέρω εδώ και 30 χρόνια που ασκώ το επάγγελμα, το λειτουργήμα της ιατρικής αν θέλετε, να γνωρίζω ότι μάσκες τις βάζαμε μόνο όταν μπαίναμε, φορούσαμε εμείς, αλλά ως επιτοπλίστων φορούσε ο ασθενής που ήταν ανοσοκατασταλμένος μέσα στο νοσοκομείο. Αυτός έπρεπε να φοράει για αρχή και η νοσηλεύτρια που πήγαινε συνέχεια από πάνω του φορούσε μάσκα. Άρα η μάσκα, όπως είχαν πει εξ αρχής, ήταν μόνο για όσους νοσούν. Μετά όμως άρχισαν και βγαίνανε και λέγανε ότι για όλους προστατεύει η μάσκα. Τότε λοιπόν άρχισα να ψάχνω τι ακριβώς γίνεται, πόσο είναι το μέγεθος ενός ιού και αν μπορεί μια μάσκα η οποία δεν μπορεί να κολλήσει στο πρόσωπο ερμητικά να προστατεύσει έναν άνθρωπο από αυτό που λέμε την εξάτμιση του σάλιου του την ώρα που μιλάει και να προστατεύσει τον απέναντι φορώντας μάσκα κάποιος. Δεν γίνεται. Τότε κατάλαβα ότι άρχισαν να λένε ψέματα. Τότε ήρθανε και τα πρώτα τεστ σε λίγο καιρό για τον κορονοϊό, τα οποία ήξερα, ναι. Παραμένει αυτό, μετά υπήρξαν δημοσιεύματα πάρα πολλά, ότι αυτά τα τεστ δεν ανοιχνεύουν μόνο κορονοϊό. Ανοιχνεύουν 7 διαφορετικούς ιούς. Και εμείς τα ίδια αυτά τα χρησιμοποιούσαμε για να ανοιχνεύουμε γρήπη το 2004, το 5, το 6, το 7, όσο ήμουνα στην ειδικότητα. Τα ίδια τεστ.
0: Τα ίδια τεστ από τα οποία οικονόμησαν κάποιοι 3 εκατομμύρια. Ωστόσο, αυτό το τεστ δεν μας έλεγαν ότι ξέρεις εσύ που έχεις ένα αναπνευστικό πρόβλημα, εσύ που έχεις ένα βιχαλάκι ή ένα συνάχι ή λίγο πυρετό ή τίποτα. Δεν μας έλεγαν, ξέρεις εσύ έχεις κρυολόγημα, εσύ έχεις γρήπη, εσύ έχεις του άνω αναπνευστικού, του κάτω αναπνευστικού. Μας έβγαζαν ότι είμαστε θετικοί, ας πούμε, στον COVID.
1: Συνεχώς και μάλιστα αν θυμάστε κυρία Μαυρογέννη, μία ολόκληρη χρονιά είχαν εξαφανίσει τα κρούσματα της γρήπης, εντελώς.
0: Ναι, είχαν ξεχάσει τη γρήπη, ναι, που, είχε φέρει, που είχε φέρει στη ζωή μας ούτως ή άλλως θανάτους.
1: Ακριβώς.
0: Πείτε μου κάτι, ναι, εγώ λίγο τώρα έτσι όπως γυρίζω πίσω το χρόνο και θα ήθελα λίγο τα φώτα σας γιατί έχω μπερδέψει λίγο τις ημερομηνίες. Θυμάμαι ότι πριν από μερικά χρόνια, ας πούμε το 20 έσκασε η υπόθεση COVID, τα λιμωδών νοσοκομεία και η ΜΕΘ δεν είχαν κλείσει νωρίτερα.
1: Είχαν κλείσει νωρίτερα, ναι, αλλά τη στιγμή που έχουμε μια τόσο έκτακτη ανάγκη, μια πανδημία, θα έπρεπε εκείνη τη στιγμή και να ανοίξουν τα νοσοκομεία. Είχαν κλείσει 3 νοσοκομεία τα προηγούμενα χρόνια.
0: Κοιτάξτε, το να κλείνεις νοσοκομεία όταν και το εθνικό σύστημα νοσεί ούτως ή άλλως εδώ και χρόνια, πόσο μάλλον τώρα που ο στόχος είναι η ιδιωτικοποίηση και της νοσηλείας μας, καταρχάς δεν πρέπει να τα κλείσεις. Άρα αυτό δείχνει κάποιο δόλο, κάποιο λάθος, ανεπάρκεια πολιτική. Ωστόσο το θυμήθηκα ότι έκλεισαν τα νοσοκομεία λιμωδών που θα μπορούσαν να σώσουν κόσμο. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο πάλι βοηθήστε με λίγο. Πότε απαγορεύτηκε να παίρνουμε αντιβίωση από το φαρμακείο, κυρία Κιαγιά?
1: Χωρίς συνταγογράφηση.
0: Χωρίς συνταγογράφηση.
1: Ήταν το Σεπτέμβριο του 20.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ για παράδειγμα στη Γερμανία και σε άλλες χώρες αυτό υπήρχε, δηλαδή δεν υπάρχει, δεν είναι τόσο εύκολο να πάρεις αντιβίωση από άλλες χώρες της Ευρώπης. Σε εμάς αυτό μπορούσε να δεν ίσχυε και μπορούσε να αγοράσεις και αντιβιώσεις από το φαρμακείο κανονικά όπως τα υπόλοιπα φάρμακα. Εκτός από κάποια τα οποία ήθελαν κόκκινη γραμμή στο συνταγολόγιο ναρκωτικών. Ναι. Με τα υπόλοιπα φάρμακα αλλά και σιρόπια και τα πάντα πολλούνταν ελεύθερα στην Ελλάδα. Μέχρι τον Σεπτέμβριο, 1η Σεπτεμβρίου, Σεπτεμβρίου του 20. Τυχαίο και αυτό? Όχι φυσικά, καθόλου τυχαίο. Όπως πολλά δεν ήταν τυχαία. Και αφού μιλάμε για Σεπτέμβριο του 20, να γυρίσουμε λιγάκι ένα χρόνο πριν.
0: Ναι.
1: Ακριβώς ένα χρόνο πριν αποφασίσανε ότι το ΚΕΛΠΝΟ, λέει, είχε σκάνδαλα, είχε χάσει την αξιοπιστία του, το κέντρο ειδικών νόσων, τέλος πάντων, λοιμωδών και άλλων νόσων. Και αποφάσισαν να το αλλάξουνε, ψηφίσανε κατάργηση του ΚΕΛΠΝΟ και ίδρυση του ΕΟΔΗ ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Μιλάμε για τον Οκτώβριο του 2019, για να δείτε ότι απολύτως τίποτα δεν ήταν τυχαίο.
0: Δηλαδή, εξηγήστε μας ακριβώς. Καταργείται λοιπόν το ΚΕΛΠΝΟ και μετατρέπεται σε ΕΟΔΗ,
1: ναι,
0: που σημαίνει τι.
1: Ναι. Και μετονομάζεται, γίνεται ΕΟΔΗ, σαν νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου,
0: ναι,
1: η κυβέρνηση. Σε αυτό μέσα διευρύνονται οι αρμοδιότητες του. Οκτώβριος του 19 επιμένω. Για τον κόσμο το λέω.
0: Ναι, Οκτώβριος του 19, δηλαδή 4 μήνες πριν σκάσει η υπόθεση COVID. Ναι.
1: Ωραία. Ενώ το ΚΕΛΠΝΟ εστίαζε κυρίως στα λοιμώδη νοσήματα, δηλαδή HIV, υπατήτηδες, γρήπη κτλ. Κτλ. Ο ΕΟΔΗ σχεδιάστηκε για να καλύπτει συνολικά τη δημόσια υγεία, συμπεριλαμβάνοντας και τα μη μεταδοτικά νοσήματα, γενικά την περιβαλλοντική υγεία, την προστασία από βιολογικούς κινδύνους και την ετοιμότητα για υγειονομικές κρίσεις και υγειονομικές απειλές. Για παράδειγμα, υπήρχε ανάγκη να υπάρχει δυνατότητα, σύμφωνα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές, να υπάρχει ένας ΕΟΔΗ που θα μπορούσε να διαχειριστεί επιδημίες και έκτακτες ανάγκες.
0: Όπως αυτή που μετά μας παρουσιάστηκε ότι υπάρχει μια έκτακτη ανάγκη. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, το Φεβρουάριο λοιπόν του 20,
0: ναι,
1: με 6 μήνες μετά,
0: ναι,
1: το Φεβρουάριο του 20 έρχεται ένα έγγραφο από το Υπουργείο Υγείας, σύμφωνα με το οποίο απαγορεύεται οι γιατροί 27 Φεβρουαρίου. Απαγορεύεται οι γιατροί να ενημερώνουν και να δίνουν συμβουλές, να ενημερώνουν για θέματα που αφορούσαν την πανδημία από κορονοϊό. Ποια πανδημία, κυρία Μαυρογέννη? Σε εμάς ανακοινώθηκε πανδημία 11 Μαρτίου.
0: Ναι.
1: Γιατί έφτασε ένα τέτοιο έγγραφο στα νοσοκομεία
0: λίγες μέρες πριν?
1: Για ποιο λόγο? Τι ξέρατε?
0: Μάλιστα.
1: Άρα ξέρανε, άρα το σχεδιάζανε.
0: Νομίζω ότι έχουμε διαβάσει και από τον David Icke και από άλλους αξιόλογους, πραγματικά σοφούς ανθρώπους και γιατρούς και τα λοιπά, ότι το σχέδιο ήταν πολλά χρόνια πριν σχεδιασμένο. Τώρα, πείτε μου κάτι. Έχω πάρα πολλές απορίες. Πάμε στο διατάφτα. Ο κόσμος τρόμαξε. Γιατί τρόμαξε ο κόσμος? Γιατί βλέπαμε 6 ώρα το απόγευμα αυτό που είδαμε στο σκέτς του Σεφερλή προχθές, ένα 4-ωρο σκέτς όπου αποδόμησε, εξεφτέλησε εντελώς όσους συμμετείχαν σε αυτή την ιστορία, σε αυτό το άλλο καλοσκηνοθετημένο θεατρικό των κυβερνήσεων του κόσμου, με Χαρδαλά, Τσιόδρα, Κοντοζαμάνη που ήταν και στην υπόθεση τότε, αν θυμάμαι καλά, το Αβραμόπουλο με τα άλλα τα εμβόλια γρήπης και τα λοιπά. Λοιπόν, όλα αυτά λοιπόν που τα βλέπουμε και τα ζήσαμε, τα βιώτη τρομοκρατία στις 6 το απόγευμα, τόσοι στις μέθε, τόσοι διασωληνωμένοι, τόσοι πέθαναν, τα φέρετρα στον Πέργαμο, δεν τα άνοιξε κανείς, δεν τα άνοιξε κανείς όμως να δει, και όλα τα υπόλοιπα, πολύ ωραία όλα αυτά, μας τρόμαξαν. Όμως, εκείνο το διάστημα, κυρία Κιαγιά, σχεδόν η κάθε οικογένεια είχε σχεδόν από ένα θάνατο τουλάχιστον μέσα στα νοσοκομεία από COVID, μας έλεγαν. Βέβαια, ο κύριος Τσιόδρας μετά το εξήγησε ότι κάναμε τα τεστ και βγαίναν θετικοί και ο καθένας που έμπαινε για οποιαδήποτε άλλη νόσο, ακόμη και για εγκεφαλική αιμορραγία και μετά πέθαινε, εμείς δεν γράφαμε, δεν λογίζαμε ότι πέθανε από εγκεφαλική αιμορραγία, από την τάδε νόσο με την οποία εισήλθε κτλ. Αλλά ότι πέθανε από COVID. Μετά ο άνθρωπος το είπε.
1: Ναι, ναι, μετά το παραδέχτηκε.
0: Βεβαίως. Βεβαίως. Λοιπόν, τώρα μπαίνουμε μέσα με, με μειωμένη, έτσι, πώς το λένε, με ένα πρόβλημα αναπνευστικό. Εντάξει, έχω λίγο άσθμα, έχω άγχος, έχω δύσπνοια. Πώς το λένε αυτό, πέφτει ο κορεσμός μου, πέφτω...
1: Ακριβώς.
0: Ωραία, ωραία. Και θεωρώ ότι πρέπει να μπω στο νοσοκομείο. Μπαίνω στο νοσοκομείο. Τι γίνεται με το που μπαίνω, κυρία Κιαγιά? Κάνω τεστ μοριακό, πώς το λένε αυτό?
1: Υποτίθεται κάνεις, κάνεις ένα τεστ, rapid test, γρήγορο, και αν βγεις θετικός κάνεις και το PCR.
0: Για πείτε μου για το PCR, κυρία Κιαγιά.
1: Το οποίο υποτίθεται ότι ήταν πιο εξειδικευμένο. Αυτός που ανακάλυψε το τεστ PCR είπε ότι δεν είναι για διαγνωστικούς σκοπούς. Εμείς όμως παρόλα αυτά το πήραμε και κάναμε διαγνώσεις. Διότι αυτό τι δείχνει? Δεν δείχνει ούτε ενεργή νόσο, ούτε δεν δείχνει ενεργή νόσο. Υπάρχει μεγαλύτερο έγκλημα. Δεν δείχνει ενεργή νόσο. Ανοιχνεύει σκουπίδια ενός ιού που μπορεί να μην είναι και του κορονοϊού σκουπίδια. Ανοιχνεύει σκουπίδια. Όσο περισσότερους κύκλους, σε όσο περισσότερους κύκλους γίνεται, δηλαδή στους 28, αν δεν ανοιχνεύσει κάτι, αυτοί τι κάνανε? Το κάνανε στους 32. Το κάνανε στους 36. Το κάνανε στους 40 κύκλους. Αρκεί να ανοιχνεύανε κάτι, οτιδήποτε, ένα σκουπιδάκι. Δηλαδή.
0: Τι εννοείτε, το έκαναν, τι εννοείτε, κυρία Κιαγιά, το έκαναν σε συγκεκριμένους κύκλους, έτσι ώστε να γίνει τι?
1: Μίζαν το μηχάνημα για να γίνει μεγαλύτερη ανίχνευση, να ανιχνεύσει ακόμη μεγαλύτερα, ακόμη να βγει οπωσδήποτε θετικό. Παρ' όλα αυτά, το 95% των rapid test ήταν άκυρα. Των θετικών rapid test τα έβγαζε αρνητικά παρόλη την κομπίνα. Δεν μπορούσαν να βγάλουν θετικό το PCR με τίποτα. Και το βάζανε να ψάχνει, δηλαδή να ψάχνει στους 36 κύκλους, να ψάχνει, για παράδειγμα, το λέω, με ένα μεγεθυντικό φακό, έτσι, παίρνω πιο δυνατό, τελικά πάω σε τηλεσκόπιο που βλέπει τα άστρα, για να βρω κάτι, υποχρεωτικά. Και παρόλα αυτά, το 95% των θετικών rapid στο PCR βγαίνουν αρνητικά. Τέτοια απατεωνιά. Δεν νομίζω, δηλαδή πρέπει να ήταν σατανικό το μυαλό που έκατσε και σκέφτηκε όλες αυτές τις παγαποντιές για να πείσει τον κόσμο ότι πρόκειται πραγματικά για πανδημία, πραγματικά για αόρατο εχθρό, πραγματικά.
0: Επειδή μου το έχουν πει και άλλοι γιατροί όλα αυτά τα χρόνια, το πώς συνέβαινε, στην πραγματικότητα οι νοσηλευτές και οι γιατροί που λειτουργούσαν μέσα στα νοσοκομεία, αυτό γιατί το έκαναν? Είχαν πάρει εντολές, υπήρχε ένα πρωτόκολλο συγκεκριμένο από τις διοικήσεις των νοσοκομείων, από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας? Γιατί συνέβαινε αυτό?
1: Πολλοί δεν ήξεραν. Πολλοί γιατροί δεν ήξεραν. Αν τους έλεγε η διοίκηση, θα κάνετε το PCR για παράδειγμα στους 38 κύκλους, αυτοί ήταν υποχρεωμένοι να το κάνουν γιατί το έλεγε η διοίκηση του νοσοκομείου. Ο απλός παθολόγος δεν ήξερε ακριβώς τι γίνεται, ούτε με τα PCR, ούτε με τα τεστ. Δεν το ήξερε. Δεν είναι αυτό το έγκλημά του.
0: Όχι. Αυτό λέω, ότι έπαιρναν εντολές από τις διοικήσεις των νοσοκομείων, οι οποίες εφήρμοζαν κάτι που γινόταν σε όλο τον κόσμο, από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.
1: Εγώ, κοιτάξτε τώρα, μπορούμε να συνδέσουμε λιγάκι τα κομμάτια του παζλ. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έδινε εντολές στο Υπουργείο Υγείας. Το Υπουργείο Υγείας έστειλε ένα έγγραφο στη διοίκηση του κάθε νοσοκομείου. Η διοίκηση του νοσοκομείου, οι περισσότεροι εκ των οποίων δεν ήταν γιατροί, ήταν δικά τους άτομα που είχαν τοποθετηθεί σε θέσεις κλειδιά, ναι, για το νοσοκομείο. Ναι. Ο άλλος μπορεί να ήταν, ξέρω εγώ, αρχιτέκτονας. Ναι. Τι ρόλο είχε, τι σχέση είχε με την ιατρική για να τον βάλει διοικητή.
0: Ναι.
1: Έτσι. Λοιπόν, αυτοί λοιπόν εκτελούσαν όποια εντολή παίρνανε από το Υπουργείο Υγείας. δεν θα μπορούσαν να κάνουν, κι αλλιώς. Το έγγραφο που σας είπα στην αρχή το 2020 που έφτασε για την πανδημία και αυτά, έλεγε ότι, προσέξτε, απαγορεύεται να ενημερώνουν οι γιατροί για νοσηλευόμενους για τον κορονοϊό πριν ενημερωθεί και δώσει άδεια η διοίκηση του νοσοκομείου. Άρα, πάμε πάλι στο συγκεντρωτισμό εξουσίας, έτσι δεν είναι? Η διοίκηση του νοσοκομείου δεν θα έδινε άδεια, γιατί το Υπουργείο Υγείας δεν είχε δώσει άδεια και γιατί προφανώς ήταν παγκόσμιο.

0: θέλεις. Αυτό το ξέρανε. Και το ότι γνωρίζανε πράγματα, ανοσία της Αγέλης δεν μπορεί να γίνει σε έναν ιό που μεταλλάσσεται τόσο γρήγορα. Ανοσία της Αγέλης δεν μπορούμε να λέμε για ιούς, για αρχή, έτσι. Ανοσία της στη γρήπη έχει γίνει, έχουμε καταπολεμήσει τη γρήπη τόσα χρόνια. Όχι. Κάθε χειμώνα όποιος είναι αρρωστεί από γρήπη. Κάνει τον κύκλο της ίωση αυτή, περνάει, τελειώνει. Δεν υπάρχει ανοσία. Και φανταστείτε ότι ο ιός της γρήπης μεταλλάσσεται πολύ λιγότερο σε σχέση με τον κορονοϊό. Άρα πώς μπορούμε να κάνουμε σε ένα συγκεκριμένο. Μάλιστα είπανε, αυτό τους κάνει, σας λέω, επειδή τα ξέρανε, αυτό τους κάνει εγκληματίες εκ προμελέτης. Αυτό είναι το χειρότερο. Τα ξέρανε και τα εφαρμόζανε.
1: Κυρία Γιαγιά, έμπαινε λοιπόν ο ασθενής με πρόβλημα αναπνευστικό. Η διάγνωση μας έδειχνε σε αυτούς τους κύκλους που μας είπατε ότι έχει COVID και έμπαινε στην ειδικά σχεδιασμένη μονάδα COVID. Οι γιατροί φορούσαν και οι νοσηλευτές οξυγονοκολλητή. Αστροναύτη. Λοιπόν, πείτε μου κάτι. Έμπαιναν στις ειδικές, είχαν κλείσει βεβαίως πολλές ογκολογικές μονάδες, είχαμε θέμα τότε. Μας το λένε και οι γιατροί στις συνεντεύξεις τύπου, ότι χάσαμε ασθενείς γιατί καθυστερούσαν θεραπείες πολύ σοβαρών ασθενειών. Μετατρέψαμε λοιπόν τα νοσοκομεία. Σε υποχρέωνα να πας σε δημόσιο νοσοκομείο, έτσι ή όχι?
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Δεν αναλάμβαναν τα ιδιωτικά ούτως ή άλλως.
1: Ναι. Λοιπόν, οπότε πήγαινες εκεί και έμπαινες μέσα σε μία μονάδα COVID. Τι γινόταν εκεί στη μονάδα COVID, που χιλιάδες άνθρωποι, χιλιάδες οικογένειες ξαφνικά, χωρίς να μπορούν να είναι δίπλα στον ασθενή τους, για να μην κολλήσουν υποτίθεται, επί 1,5-2 χρόνια πόσο, λάμβαναν τον ασθενή τους, τον άνθρωπό τους, πεθαμένο μέσα σε μαύρη σακούλα. Και προς Θεού, δηλαδή, στην κηδεία μην ανοίξει και κολλήσει από το νεκρό, γιατί αλλημονόμαστε το φέρετρο, μην το ανοίξεις τη σακούλα, το φέρετρο, όλα αυτά. Έτσι γίνανε όλα αυτά και εμείς τα παρακολουθούσαμε και τα δεχόμασταν όμως, κυρία Κιαγιά. Αυτό τον παραλογισμό. Του κλείνω το 12 η ώρα το περίπτερο, 12 παρά 1 δεν κολλάει, αλλά 12 και 1 κολλάει και άλλα πάρα πολλά, τα δεχθήκαμε ως λαοί.
0: Ακριβώς, ωραία. Τα δεχθήκαμε γιατί υπήρχε μια πάρα πολύ δυνατή κινητήριος δύναμη. Ο φόβος και η τρομοκρατία.
1: Ο ευνηδιασμός και ότι κάτι συνέβαινε σε όλο τον πλανήτη.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό μπέρδεψε τον κόσμο. Όμως, να επιμείνω λίγο εδώ, γιατί ο κόσμος, ο οποίος συνέχισε βεβαίως και να εμβολιάζεται και να πείθεται από όλη αυτή την ενημέρωση από τα κανάλια, από τις εφημερίδες, από τα site, από καλλιτέχνες που έπαιξαν αυτό το ρόλο.
0: Ακριβώς.
1: Βεβαίως, ναι. Πολύ πρόθυμα, πάρα πολύ. Και άλλους του χώρου του πνεύματος υποτίθεται. Πίστηκε λοιπόν ο κόσμος γιατί είχε νεκρούς. Έπαιρνε νεκρούς από COVID, μας έλεγαν, μέσα στα νοσοκομεία. Οπότε μην μπορώντας ο άνθρωπος να ελέγξει, εμπιστεύτηκε βεβαίως το πόρισμα ότι πέθανε από COVID και ακολούθησε το αφήγημα. Δηλαδή πρώτα σου παίρνουν το φόβο, σου δίνουν το πρόβλημα και μετά σου δίνουν έτοιμη τη λύση που είναι ένα εμβόλιο, ένα φάρμακο, οτιδήποτε εν πάση περιπτώσει.
0: Ακριβώς.
1: Άρα πάμε μέσα στο νοσοκομείο. Τι γινότανε με τις οξυγονώσεις όταν έχω ένα αναπνευστικό πρόβλημα? Ποια θα πρέπει να είναι η πρώτη αντιμετώπιση? Βεβαίως υπάρχει εξατομικευμένη αντιμετώπιση, έτσι, κάθε περίπτωση.
0: Ο καθένας
1: έχει το ιστορικό του, τα προβλήματά του, τα θέματά του, άλλα συνοδάνω σήματα κτλ. Ποια θα έπρεπε να είναι η πρώτη αντιμετώπιση όταν εγώ έχω χαμηλό οξυγόνο?
0: Ωραία, όταν υπάρχει χαμηλή οξυγόνωση, σίγουρα μία βοήθεια θα είναι να σου παράσχω οξυγόνο, ανάλογα με το πόσο, τι μάσκα χρειάζεσαι και τι ροή χρειάζεται το οξυγόνο. Και όχι σίγουρα να το βάλω στο 100%.
1: Εννοείται.
0: Αν εσύ έχεις ένα έμφραγμα ταυτόχρονα με ένα κρυολόγημα, για παράδειγμα λέω, και σου βάλω κι εγώ ένα οξυγόνο δυσανάλογο, σου κάνω δηλαδή υπεροξυγόνωση, σίγουρα θα υπάρξει τοξικότητα μέσα στον οργανισμό. Δεν μπορεί, ο οργανισμός ξέρει πολύ καλά πόσο οξυγόνο χρειάζεται. Αν εσύ του δώσεις παραπάνω λοιπόν με αυτές τις μάσκες τις κλειστές που βάζανε και καλά,

0: για να μην υπάρχει και διαρροή στο χώρο του κορονοϊού. Γι' αυτό τους βάζανε και τις κλειστές μάσκες, σας πληροφορώ, τις περισσότερες φορές, που σημαίνει ντε και καλά θα το παίρνανε το οξυγόνο τους σε μεγάλες ποσότητες, είτε το χρειάζονταν είτε όχι. Με αυτόν τον τρόπο, αν υπάρχει μια φλεγμονή στην καρδιά, ένα έμφραγμα, ένα πρόσφατο έμφραγμα, οτιδήποτε, μπορεί η φλεγμονή να αυξηθεί, και αυτό είναι το λιγότερο που μπορεί να πάθει. Έτσι. Υπάρχουν κάποιες ισορροπίες μέσα στον οργανισμό μεταξύ οξυγόνου, διοξιδίου του άνθρακα, μονοξιδίου του αζότου. Υπάρχουν ισορροπίες που δεν πρέπει να διαταράσσονται. Αν διαταράσσονται, τις διορθώνεις, αλλά πολύ προσεκτικά, όχι βούρτα οξυγόνα. Επίσης κάνανε και κάτι πολύ πιο τραγικό κατά τη γνώμη μου. Δεν βάζανε να ακούει ο κόσμος. Ένας άνθρωπος που είχε δύσπνοια, γιατί είχε χαμηλό κορεσμό οξυγόνου στο αίμα του, δεν του βάζανε, λέει, νεφελοποιητή, να του ανοίξουν τα πνευμόνια να του περάσει η δύσπνοια, γιατί με την νεφελοποίηση θα έφευγε στο δωμάτιο και κορονοϊός, καταλαβαίνετε. Μία δύσπνοια την οποία στα νοσοκομεία την αντιμετωπίζουμε με νεφελοποιητή, δηλαδή ένα βροχοδιασταλτικό που το βάζουμε σε ένα μασκάκι και βγάζει ατμούς και ο άνθρωπος γίνεται καλά πολύ γρήγορα και σταματάει να υποφέρει, αυτοί δεν βάζανε για να μην φεύγει έξω ο κορονοϊός στο δωμάτιο. Καταλαβαίνετε τι έγκλημα είναι αυτό? Δηλαδή και τους ταλαιπωρούσανε και τους είχαν με δύσπνοια, που ό,τι χειρότερο είναι, κυρία Μαυρογέννη, πιστεύετε με, να μην μπορείς να ανασάνεις. Και αυτοί δεν βάζανε νεφελοποιητή να αποσυμφορήσουν τον άνθρωπο να σταματήσει να υποφέρει, για να μην φύγει στο δωμάτιο ποσότητα κορονοϊού κατά την αναπνοή. Είναι τραγικό. Είναι τραγικό, δηλαδή το σκέφτομαι και μου έρχεται να βάλω τα κλάματα από τότε, έτσι.
1: Υπήρχε ένα πρωτόκολλο, δηλαδή συγκεκριμένο, αντιμετώπισης.
0: Βεβαίως, αλλά φυσικά τα φάρμακα, τα μονοκλονικά και όλα που θα μπορούσαν να βοηθήσουν, τα πήρανε μόνο συγκεκριμένοι.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι,
0: συγκεκριμένοι, ναι, άνθρωποι.
1: Για να σωθούν, εννοείται. Τι? Τα μονοκλονικά τότε. Ναι.
0: Ακριβώς. Και στην Αμερική και στην Ελλάδα. Η ελίτ τα έπαιρνε μέσα στο νοσοκομείο. Για τους υπόλοιπους, όπως είχε πει και ο Άδωνης, χοπίπισο που το λέω εγώ, τώρα ο Υπουργός Υγείας, είχε πει τότε, μα θέλουμε τα φάρμακα για τον κορονοϊό, κανείς δεν θα πάει να κάνει τα εμβόλια. Αλήθεια τώρα. Και κάνει και τέτοια ομολογία και ακόμη είναι στη θέση του, ας πούμε.
1: Ναι, αφού κάνει καλά τη δουλειά.
0: Δεν το ξαναψηφίσανε κιόλας.
1: Δεν είναι έτσι.
0: Τι να λέμε τώρα.
1: Και αγιά, αφού κάνει καλά τη δουλειά του, γιατί να μην υπάρχει στη θέση του?
0: Ναι.
1: Και μάλιστα μπορεί να διορίσει σε οποιοδήποτε άλλο φορέα, όποιο πρόθυμο άλλο άτομο ή γυναίκα γιατρό, έβγαινε στα κανάλια και έλεγε αυτά που έγινε. Η ντροπή της ιατρικής, δηλαδή, έτσι. Αλλά να μην ξεχνάμε ότι αν οι φαρμακευτικές σε θεράπευαν πάντα, θα χρεοκοπούσαν, λέει εδώ ο ακροατής που μου έστειλε. Αν οι τράπεζες σε βοηθούν. Δεν σημαίνει βεβαίως ότι δεν υπάρχουν φάρμακα, μην τρελαθούμε κιόλας, που θεραπεύουν. Το λέμε για τις περιπτώσεις που βεβαίως κρύβεται κάτι άλλο από πίσω. Σε καμιά περίπτωση όλοι παίρνουμε φάρμακα και όλοι ξέρουμε το ότι μπορεί να μας σώσουν τα φάρμακα. Αν οι τράπεζες όμως σε βοηθούν.
0: Δεν είμαι σίγουρη. Δεν είμαι σίγουρη για αυτό που μόλις είπατε. Δηλαδή, δεν είμαι σίγουρη για το ότι υπάρχουν φάρμακα που θεραπεύουν. Θα σας πω γιατί. Τα περισσότερα φάρμακα, τα περισσότερα αυτή τη στιγμή, είναι φάρμακα τα οποία ή κρατάνε μια νοσηρή κατάσταση σε σταθερή, χωρίς κρίση κατάσταση, ή θεραπεύουν κάποια συμπτώματα. Βήχα, ρινική καταρροή, κοιλιακό άλγος, ή σκοτώνουν έναν ιό. Δηλαδή σε θεραπεύουν από ένα βακτήριο, σε θεραπεύουν δηλαδή από τη μία πνευμονία. Αυτά δεν νομίζω ότι είναι πάρα πολλά τα φάρμακα τα οποία σε θεραπεύουν. Γιατί φάρμακο για τη ρευματοειδή αρθρίτιδα που να σε θεραπεύει δεν υπάρχει. Για τον συστηματικό ερυθυματώδη λύκο δεν υπάρχει. Για τον καρκίνο δεν υπάρχει. Ποιες νόσους θεραπεύουνε? Σε κρατάνε απλά, σου κρατάνε την νόσο σου κινησμένη σε νάρκωση.
1: Εννοείται ότι μιλάμε για αντιμετώπιση και όχι για ριζική θεραπεία σε κάποιες περιπτώσεις.
0: Ακριβώς, μα οι φαρμακευτικές εταιρείες αν ήθελαν θα είχαν βγάλει και για τον καρκίνο και για τη σκλήρυνση κατά πλάκας και για τον ερυθυματόδητο συστημικό ερυθυματόδη λύκο. Θα είχαν βγάλει θεραπείες. Δεν θέλουν, γιατί θέλουν πελάτες.
1: Θα ήθελα να προτείνω στους ακροατές να δουν, την ακούσουν στο YouTube την, την συζήτηση που είχα πριν από 3,5 χρόνια με τον δικηγόρο τον Παναγιώτη Κουρουμπλή. Πολιτικός βουλευτής, είχε πει ότι η συνείδησή μου μου επιβάλλει να στηρίξω την αλήθεια και να πω ότι σε εγκληματικές ενέργειες και σκάνδαλα οφείλονται χιλιάδες θάνατοι στα νοσοκομεία. Αυτό το είχε πει και στη Βουλή. Και επίσης, αν θέλετε, μου έστειλε εδώ ένας ακροατής, μου θύμισε ένα άρθρο του εξαιρετικού ψυχιάτρου Κλεάνθη Γρίβα που είχε δημοσιευτεί και σε μας και στο zoogla.gr, πρωτόκολλα θανάτου, ευθανασία ή δολοφονία. Αυτό είναι ένα επίσης εξαιρετικό άρθρο. Λοιπόν, κλείνοντας, κυρία Ευικιαγιά, κάναμε μία σύντομη αλλά περιγραφική, αληθινή παρουσίαση των γεγονότων που όλοι βιώσαμε. Άρα, με την οξυγόνωση χάναμε ανθρώπους στα νοσοκομεία και τους οδηγούσαν αμέσως στη διασωλήνωση και τους παίρναμε μετά τσουβαλιασμένους σε μαύρη σακούλα.
0: Ακριβώς.
1: Δεν έχω πάρα πολλές μαρτυρίες και ηχητικά που τα μεταδίδουμε και εμείς στην ΕΡΤΟΠΕΝ και ανθρώπους που μας τα λένε ακόμα και τώρα μετά από χρόνια, πόσο μάλλον τώρα μετά από χρόνια, ακόμη και γιατρούς που ανοίγουν το στόμα τους πια, αλλά που μας λένε ότι βίωσαν τέτοια περιστατικά και τελικά δεν υπάρχει εξήγηση, δεν μπορούν να βρουν το δίκιο τους τις περισσότερες φορές για το πώς χάσανε ανθρώπους μέσα στα νοσοκομεία. Τόσο απλά. Δικούς τους ανθρώπους.
0: Ακριβώς. Και να σας πω μόνο ένα, έτσι, όσα χρόνια και να περάσουν δεν υπάρχει περίπτωση να το, να το ξεχάσω. Μίλησα με μία πνευμονολόγο για έναν φίλο που νοσηλευόταν μέσα στο νοσοκομείο και της είπα, πέστε μου πώς ακριβώς κάνατε τη διάγνωση ότι έχει κορονοϊό. Μου λέει, έχουμε μία ακτινογραφία η οποία δείχνει ξεκάθαρα υιογενή πνευμονία. Λέω, τι εννοείται ξεκάθαρα? Μου λέει, έχει την εικόνα υιογενούς πνευμονίας. Ωραία, λέω, ποιανού ιού? Μου λέει, του κορονοϊού. Και της λέω, μα πώς ξέρετε ότι είναι από κορονοϊό, αφού από οποιονδήποτε ιό η υιογενής πνευμονία είναι, έχει την ίδια ακτινολογική εικόνα. Και γυρνάει και μου λέει, μα έχουμε πανδημία κορονοϊού. Αυτό τα λέει όλα.
1: Μάλιστα.
0: Καταλάβατε. Θα τον αντιμετώπιζαν λοιπόν σαν ασθενή.
1: Εσείς, κυρία, ναι,
0: από κορονοϊό.
1: Θα μπορούσαμε να πούμε άπειρα περιστατικά. Εσείς στο ποινικό δικαστήριο τελευταία αθωωθήκατε για την διασπορά ψευδών ειδήσεων. Ωστόσο, τι σημαίνει ψευδείς ειδήσεις? Δηλαδή, έρχομαι εγώ σε εσάς, πάω και σε ένα άλλο γιατρό και σε έναν παράλληλο, γιατί θέλω μια δεύτερη και τρίτη γνώμη. Πώς θα κρίνω ποιος μου δίνει λανθασμένη ή ψευδή ενημέρωση? Εγώ πώς μπορώ να το ξέρω? Και γιατί ο τάδε που είδα στην τηλεόραση δεν λέει ψέματα, αλλά ο άλλος γιατρός στον οποίο εγώ πήγα διασπείρει ψευδείς ειδήσεις επειδή έχει αντίθετη άποψη από αυτή την άποψη που ακούγαμε μονομερώς τότε? Τι σημαίνει ψευδής είδηση?
0: Τι σημαίνει ψευδής είδηση? Ψευδής είδηση είναι οποιαδήποτε είδηση δεν προέρχεται, από ό,τι καταλάβαμε, ειδικά σε αυτή την περίπτωση, από τα σπάργανα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Οτιδήποτε δεν συνενεί και δεν συμφωνεί, μάλιστα, με τα λεγόμενα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και άρα και του ΕΟΔΗ, λέγεται ψευδής είδηση.
1: Μάλιστα. Είστε ξεκάθαροι.
0: Τελικά ο ορισμός.
1: Μάλιστα. Μπορώ να καταλάβω. Αλλά μήπως έχουμε εμείς την ευθύνη ως λαός, ως άνθρωποι, ποιους εμπιστευόμαστε, πότε και απλά να κάνουμε να έχουμε μια αφύπνιση και να αναρωτιόμαστε, να ψάχνουμε, να ερευνούμε, να δυσπιστούμε, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, εγώ έχω και την άλλη απορία, πώς γίνεται να εμπιστεύεσαι έναν γιατρό ή μια ομάδα 5 γιατρών, να τους εμπιστεύεσαι, που ούτε τους γνωρίζεις, ούτε έχεις πάει σε αυτούς να σου κάνουν διάγνωση, απλά βγήκανε στην τηλεόραση και σου είπανε κάτι. Πώς γίνεται να τους εμπιστεύεσαι σε ένα τόσο σοβαρό θέμα, όπως είναι τα θέματα υγείας, όταν αμφισβητήσατε...
1: Και κυρίως το γεγονός ότι δεν συνταγογραφήθηκαν αυτά τα φάρμακα. Με δική μου εγώ ευθύνη υπογράφω και εμβολιάζομαι στα εμβολιαστικά κέντρα. Είναι έτσι, κυρία Γιαγιά?
0: Ακριβώς έτσι, ακριβώς έτσι. Και κανονικά έτσι δεν θα έπρεπε ούτε αποζημιώσει να έχουν δοθεί. Αλλά τώρα δίνονται και για παρενέργειες και για θανάτους. Χιλιάδες ευρώ αποζημίωση στις δικαστικές αίθουσες.
1: Θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά, Ευικαγιά. Νομίζω ένα συγκεντρωτικό, σύντομο κύκλο που δεν κλείνει αυτός ο κύκλος. Με χιλιάδες ερωτήματα που έχουν όμως απαντήσεις. Και θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, Ευικαγιά. Σας ακούμε στο ραδιόφωνο τα απογεύματα?
0: Ναι, είμαι στο Focus FM στους 103,6 για τη Θεσσαλονίκη και διαδικτυακά, ταυτόχρονα από το site του Focus FM.
1: Εκεί μπορούν να σας βρουν λοιπόν. Ευχαριστώ και τους ακροατές, ευχαριστώ τον Πάνο Τσάμπρα στον ήχο και τον Παναγιώτη Ζέκιο και όλους εσάς. Εύα Μαυρογέννη στο μικρόφωνο. Ertopen.com, μένετε συντονισμένοι αν θέλετε.

Καμιά φορά ανοίγει πόρτα σιγά σιγά και μπαίνεις. Φοράς άσπρο, κάτασπρο κουστούμι και λινά παπούτσια. Σκύβεις, βάζεις στοργικά στη χούφτα μου 72 φράγκα και φεύγεις. Έχω μείνει στη θέση που μ' άφησες για να με ξαναβρεις. Όμως πρέπει να έχει περάσει πολύς καιρός, γιατί τα νύχια μου μακρύνανε και οι φίλοι με φοβούνται.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
2: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
3: Η αλήκη στη χώρα των ψαριών, του Γιάννη Ξανθού.
4: Καλαμάρια υπουργοί.
5: Κεφαλόπουλα εργάτε.
6: Συναγρίδα πιανίστρια.
7: Φώκια στα αθλητήρια.
8: Στρίδια κοσμήματα, μαργάρι, τάρια.
9: Και τσούφρα συγγραφή.
10: Και έργα κάπου σου φτερά.
11: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.
12: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
13: Μερικές φορές ο κίνδυνος δεν προειδοποιεί. Μπορεί να μην δώσει κανένα σημάδι. Μπορεί να μεγαλώνει σιωπηλά και να μην τον αντιληφθείς. Παρά μόνο όταν είναι αργά. Ο καρκίνος του νεφρού δεν παρουσιάζει πάντα συμπτώματα.
14: Όταν όμως διαγνωστεί νωρίς,
15: μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά.
14: Μη γυρνάς την πλάτη στον καρκίνο του νεφρού.
15: Αν είσαι άνω των 50 ετών, μίλα σήμερα με τον γιατρό σου.
13: Εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του νεφρού. Μια πρωτοβουλία της Ipsen. Με την αιγίδα της εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας.
16: Τα στενά παπούτσια. Το αγαπημένο έργο της Ζορ Σαρή ζωντανεύει από το Kids Theater και ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Μια τρυφερή ιστορία γεμάτη μουσική, χιούμορ και νοσταλγία. Γιατί κάποια καλοκαίρια μένουν για πάντα στην καρδιά μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
17: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και το νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
18: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
0: Ert Open. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
19: Επειδή είναι η πρώτη σας δημόσια συζήτηση μετά την απόφασή σας να αποχωρήσετε από το πολιτικό εγχείρημα με επικεφαλής την κυρία Καριστιανού και επειδή όλοι σας γνωρίσαν μέσα από την τεχνική ομάδα για την αποκάλυψη αλήθεια στα Τέμπη, θέλω να μας πείτε σήμερα πώς από το τεχνικό κομμάτι περάσατε στην πολιτική πρωτοβουλία και γιατί τελικά τα βροντίξατε.
20: Ναι, όπως πια πολιτική τώρα, μοιάζω εγώ για πολιτικός. Όπως δήλωσα στην ανοιχτή επιστολή της αποχώρησης και όχι παραίτησης στις 21 Μαΐου, όταν στις 21 μάλλον Μαΐου παρουσιάστηκε η ιδρυτική διακήρυξη από την κυρία Καρισιανού, είχα κάνει μια δήλωση ή με εικόνα ότι δεν είχα καμία προσωπική φιλοδοξία, επιδίωξη ή αξίωμα. Πίστεψα όμως, όπως εκατοντάδες άλλοι πολίτες σε όλη τη χώρα, ότι επιχειρούσαμε να μεταφέρουμε στη δημόσια ζωή το αυθεντικό αίτημα, αλήθεια, δικαιοσύνη, λογοδοσία που ένα πραγματικό κίνημα πολιτών είχε απαιτήσει ενάντια στη σύψη του πολιτικού συστήματος. Δυστυχώς στην πορεία, με τη συμμετοχή με αυτή τη λίγη στο κομμάτι που αναφερόμαστε πολιτική, όπως είπατε, διαπίστωσα, όπως και πολλοί άλλοι άνθρωποι άλλωστε, ότι η κατεύθυνση αυτή επίσης ουσιωδώς από την εξαγγελθήσα. Δηλαδή, άλλα λέγαμε και άλλα ουσιαστικό κάναμε. Και λέω το γενικεύω γιατί συνεπήρχα κι εγώ. Αντί για συλλογικές διαδικασίες, διαφάνεια, θεσμική συγκρότηση, διαμορφώθηκε ένα συγκεντρωτικό μοντέλο αποφάσεων γύρω από την ίδια τη Μαρία Καρισιανού και την βοηθό της.
19: Ποια βοηθό της?
20: Βοηθός, πώς ακριβώς να το πω, δεν ξέρω. Την κυρία Μαρία Γρατσία.
19: Τη οποία, δικηγόρο, ναι, μάλιστα.
20: Όπως είχα πει τότε, με λογική αυλής. Δεν είναι συκοφαντία αυτό, γιατί ξέρετε κάτι, την ημέρα που αποχώρησα κάνανε και μια συνεδρία συλλέγη για να μου κάνουν μήνυση για συκοφαντία. Είναι τραγικό μηχανισμό και παρασκηνιακών ανταγωνισμών που έλεγα και με συγκεκριμένη ιδεολογική κατεύθυνση είχαν αυτά όλα συγκεκριμένα. Δηλαδή, όλες αυτές οι πρακτικές δεν απευθύνονται σε ένα κίνημα λαϊκό που ξεκινάει από κάτω. Έχουν άλλη ιδεολογική κατεύθυνση, από αλλού προέρχονται. Εγώ ως άνθρωπος, κυρία Σαχίνη, έμαθα να λειτουργώ με όρους ευθύνης και δημοκρατίας. Δεν μπορούσα να αποδεχθώ ότι ένα κίνημα που γεννήθηκε με την απέτηση των πολιτών για δημοκρατία να αρνείται τη δημοκρατία στο εσωτερικό του. Γι' αυτό αποχώρησα, για να μπορώ να κοιτάζω στα μάτια τους ανθρώπους που μας εμπιστεύτηκαν και μας έδωσαν αυτή την εντολή.
19: Άρα, κύριε Κοκοτσάκη, για να καταλάβω εγώ, για να καταλάβουν και οι ακροατές, εσείς επιρρύπτετε ευθύνη προσωπικά στην κυρία Καριστιανού? Μήπως η κατάσταση αυτή οφείλονταν σε λανθασμένες εισηγήσεις συμβούλων, συνεργατών? Μήπως απομονώθηκε από ένα κύκλο ανθρώπων που άλλα τις έλεγαν και άλλα γινόντουσαν στην πραγματικότητα?
20: Νομίζω ότι οι εξελίξεις που συνέβησαν από χθες βεβαιώνουν αυτό που λέω, αλλά εγώ θα μιλήσω και θα πω την
19: τι εννοείται από χθες εξελίξεις.
20: Αναφέρομαι στον Θανάση τον Αυγερνό, γιατί αυτό το ερώτημα το απαντάει ο ίδιος, αλλά θέλω να είμαι ξεκάθαρος.
19: Εννοείται που παραιτήθηκε?
20: Όχι, για αυτά που λέει, γιατί τι παραιτήθηκε. Ο μισός είναι μέσα και όλος απ' έξω, τι παραιτήθηκε. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος και ειλικρινής, διότι ο πολίτης έχει δικαίωμα να γνωρίζει, ειδικά όταν πρόκειται για πρόσωπα που διεκδικούν ένα πολιτικό ρόλο, κυρία Σαχίνη. Η Μαρία Καρισιανού είναι πλέον πολιτικός. Και να μην τζατίζεται άμα της κάνει κανείς κριτική και τσιτάτα. Η κριτική μου δεν εστιάζει σε πρόσωπα του περιβάλλοντος της, σε παράγοντες που μπορεί και να είναι συνυπεύθυνοι, όπως λέτε, να επηρέασαν ή να μην επηρέασαν. Γιατί η ηγέτης, λέει, είναι αυτός που βλέπει αυτά που δεν βλέπουν οι άλλοι. Ως επικεφαλής του εγχειρήματος φέρει την κύρια πολιτική ευθύνη. Οι κρίσιμες επιλογές για τη δομή, τη φυσιογνωμία, τη λειτουργία του όποιου φορέα έγιναν με τη γνώση, την ανοχή, την αποδοχή σε πολλές φορές και με την απέτησή της. Και κυρίως για αυτά που δεν έγιναν. Προτάσεις έγιναν από όργανα, από ανθρώπους, για διαδικασία. Όλα τα αγνοήθηκαν. Και αγνοήθηκαν κορυφαία και πολλές φορές και όχι με τρόπο το οποίο είναι πολύ και πολύ δημοκρατικός. Με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσαν, απαξίωναν και πρόσωπα και όργανο. Και σας είπα ότι από μέσα ακούστηκε πλέον αυτό χθες για το θέμα της απαξίωσης ανθρώπων και οργάνων. Διότι όταν καταγγέλλεται από κεντρικό πρόσωπο, εγώ τι ήμουν εγώ μπροστά στο Θανάση, ότι λειτουργούσε παράλληλα κάτι άλλο, εγώ τι να πω γι' αυτό.
19: Μήπως δεν δέχεστε ότι λέτε ότι να αντιμετωπίζω πολιτικά γιατί είναι αρχηγός ενός εγχειρήματος? Μάλιστα. Απειρία δεν την λαμβάνετε υπόψη σας? Δεν είναι όλοι επαγγελματίες πολιτικοί?
20: Ασφαλώς. Την λαμβάνω υπόψη μου. Γι' αυτό λοιπόν συνεργάζεσαι. Γι' αυτό πλαισιώνεσαι από ανθρώπους. Αλλιώς γιατί τους καλάς, αν δεν τους συμβουλεύεσαι?
19: Θέλω να σας ρωτήσω, όταν κοινοποιήσατε την απόφασή σας περί αποχώρησης, ποια ήταν η αντίδραση της κυρίας Καριστιανού? Υπήρξε μια προσπάθεια συνεννόησης, σύγκλησης, ένας διάλογος? Αν θέλετε μας λέτε.
20: Όλο αυτό τον καιρό, κύριε Σαχίνη, άκουα, διάβαζα, μου μετάφεραν όλα αυτά τα οποία λέγανε εναντίον μου. Αλλά για αυτό που είπατε θα πω κάτι συγκεκριμένο, γιατί το άκουσα από την κυρία Καρισιανού και την κυρία Γρατσία. Για αυτά που λένε οι άλλοι θα μιλήσω για τους άλλους, όχι για αυτούς. Μιλούσα πολιτικά και έπρεπε να αποχωρήσω πολιτικά. Η δήλωσή μου ήταν πολιτική δήλωση. Για τα υπόλοιπα που έδωσαν την αφορμή της αποχώρησης, αν ερωτηθώ θα απαντήσω. Όμως, την ημέρα εκείνη, το πρωί της ίδιας ημέρας, αφού όλες τις προηγούμενες μιλούσα με τους υπόλοιπους συνεργάτες και κάποιους από αυτούς, αλλά και με τον Θανάση τον Αυγερινό, ότι θα αποχωρήσω, ήταν δεδομένο, ξεχνάτε ότι είχα και μια προσωπική πολύ μεγάλη υπόθεση γίνεται στις μέρες και έτσι ήταν μια αναστολή στις όποιες ενέργειες μου και έτσι αφού ολοκληρώθηκε το προσωπικό μου ζήτημα τους ενημέρωσα πάλι ότι η απόφασή μου είναι δεδομένη αφού είχε βεβαιωθεί και το ιδιαίτερο θέμα το οποίο έγινε στη συνέχεια και αποκαλύφθηκε ότι δεν μπορώ πλέον να μείνω. Δέχτηκα παρεμβάσεις με το να ανακαλέσω για να γίνει διαχειριστικά. Να μπορέσουν δηλαδή αυτοί να διαχειριστούν το όποιο θέμα. Αυτό για μένα είναι εξ από κάθε λογική. Όταν έχεις ένα ηθικό θέμα, δεν κάνεις εκεί κουβέντα, δεν το μετράς και λίγο, δεν το ζυγιάζεις, δεν θες να διαχειριστείς ή το αρέσει ή δεν σ' αρέσει. Αν είναι μέσα στις αρχές σου, το αποδέχεσαι και συνεχίζεις. Αν δεν είναι, σηκώνεσαι και φεύγεις. Την ημέρα λοιπόν τη σήμερα τη αποχώρησή μου, τους ενημέρωσα και τους είπα ότι εντός της σήμερα και δέχτηκα κιόλας να το παρατείνω μέχρι το απόγευμα. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας έστειλα προσωπική επιστολή στην αρχηγό, την οποία κοινεποίησα στη συνεργάτη της και σε δύο μάλλον εκ του ας πούμε της ηγετικής ομάδας. Αυτό έγινε το αργά το απόγευμα της ημέρας εκείνης. Έκπληκτος, αυτό να στα ακούσουν όλοι αυτοί που με βρίζουν από παντού. Της ημέρας εκείνης υπάρχει η απόκριση αυτή. Διάβασα και εγώ, γιατί ήμουν ακόμα, δεν είχα απλά διαγραφή ακόμα από τις διάφορες ομάδες εργασίας, την απάντηση της κυρίας Καρισιανού που θα έπρεπε να την κάνει σε μένα, είτε γραπτός, είτε προφορικός, είτε τηλεφωνικός, είτε με άλλο μέσο, είτε με τον καπνό που κάνανε οι Ινδιάνοι, να απευθεί σε μένα αφού μια προσωπική επιστολή έστειλα. Διάβασα την απάντησή της, είναι ακριβώς όπως είναι η απάντηση που δίνουν σε ένα προπονητή που τον απολύουν από ένα γήπεδο. Σε ευχαριστούμε για την προσφορά σας. Καλή επιτυχία όπου πάτε. Ήταν η απάντηση σε γενικές γραμμές. Με κάπου μια εξενταριά λέξεις. Στην κοινοποιημένη, στην ομάδα εργασίας δηλαδή, στο Signal νομίζω ή στο Signal, ναι, μαζί με όλους τους άλλους. Και οι άνθρωποι δεν είχαν ιδέα αυτοί που το διαβάζανε και με τηλεφώνησαν και μου λέει αυτοί, έτσι το είδα κιόλα, δεν το βλέπω. Η κοινοποίηση της αποχώρησής μου έγινε 18 ώρες μετά. Ποιον ευνηδίασα λοιπόν? Εγώ απέναντίας ευνηδιάστηκα με την απάντηση. Αυτό ήταν κύριε Σαχίν. Αυτή είναι η αλήθεια. Από μένα μόνο αλήθειες ακούτε.
19: Δηλαδή στείλατε μια επιστολή αποχώρησης και αντί να έχετε μια απάντηση, μια επικοινωνία, αυτή κοινολογήθηκε μαζί με τις ευχαριστίες και μετά διέρευσε ότι έχετε αποχωρήσει.
20: Μόνο που δεν πετούσαν τη σκούπιση τους από τη χαρά τους, έτσι το ξέλαβα εγώ.
19: Κύριε Κοκοτσάκη, πέρα των όποιων οργανωτικών διαφωνιών, υπήρξε κάποιο γεγονός που σας ενόχλησε? Δηλαδή, γιατί μετά έχω μια κρίσιμη ερώτηση προς εσάς, δεν σας ευχαριστούμε σήμερα, που σας ενόχλησε, είπατε ως εδώ και μη παρέκει. Δηλαδή τα οργανωτικά μήπως είναι ένα κομμάτι αλλά δεν είναι αυτό? Διότι κάποιος που διαφωνεί με τα οργανωτικά κάθεται εκεί και τα παλεύει. Ένα νέο πράγμα είστε, προσπαθείτε. Πλειοψηφίες, μειοψηφίες στο εσωτερικό υπάρχουν. Ωραία. Αυτό δεν είναι αρκετό μόνο για να μου πείτε ότι οργανωτικά δεν σας αρέσαν. Είναι μια πολιτική διαφωνία. Υπάρχει κάτι άλλο?
20: Ναι, δίκιο έχετε. Έχετε δίκιο. Τα οργανωτικά, άσχετα και αν κάναμε προσπάθειες κλπ. Ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει και με βρίζει. Λέει, έχει την ίδια πορεία που έχετε κι εσείς. Αλλά δεν θα έπρεπε να την έχει από τις εξελίξεις που συνέβησαν στη συνέχεια. Ναι, κύριε Σαχίνη, υπήρξε ένα θέμα κορυφαίο που ήταν ηθικής τάξεως. Και θέλω να είμαι απόλυτα σαφής. Δεν αποχώρησα επειδή προέκυψε μόνο το θέμα που είπαν προηγουμένως στο οργανωτικό. Η απόφασή μου είχε ουσιαστικά οριμάσει μέσα σε όλα αυτά που προανέφερα. Τον τρόπο λειτουργίας κλπ. Το θέμα όμως του ακινήτου, κύριε Σαχίνη, ήταν η τελευταία επιβεβαίωση ότι δεν μπορούσα πλέον να παραμείνω. Δεν μιλώ για παρανομία, δεν είμαι δικαστής ούτε από ποινικές ευθύνες. Μιλώ αποκλειστικά με βάση το δικό μου αξιακό κώδικα. Ούτε θα το γενικεύσω καθόλου, για μένα μιλάμε. Και είδατε ότι μέχρι σήμερα δεν μίλησα και δεν είπα κουβέντα πουθενά και για αυτό το θέμα. Ενώ ουσιαστικά πάνω μου έσκασε. Σε μένα έσκασε. Για να το μάθετε. Η πληροφορία έρθε σε μένα. Οτιδήποτε άλλο και να ακούτε, όποιο άλλο και να ακούτε, μεταφέρει πράγματα στρογγυλά.
19: Τι εννοείτε δηλαδή, το ότι μετήχε η κυρία Καριστιανού
20: μέσα σε μένα? Έσκασε. Η πληροφορία και η απόδειξη ήρθε σε μένα. Και εγώ τη μετέφερα σε αυτούς.
19: Ότι μετήχε μέσω εταιρείας σε πληστηριασμό
20: κινητού. Όπως ακριβώς κυκλοφόρησε, όπως ακριβώς δημοσιεύτηκε.
19: Παράνομο δεν είναι, θέλω να σας πω.
20: Το είπα προηγούμενος, εγώ δεν είμαι δικαστής. Το γνώρισα όμως όταν βεβαιώθηκε το θέμα, όχι από μένα. Αυτοί που το έλεγαν, τους απάντησα, ενημερώνοντας βέβαια και την ίδια. Όχι με τον τρόπο, γιατί δυστυχώς δεν είχαμε επικοινωνία σχεδόν καθόλου. Αλλά μέσω των φίλων και συνεργατών της. Άκουσα και εγώ τις δικαιολογίες και στην αρχή τις πίστεψα, αλλά στη συνέχεια οι ίδιοι οι οποίοι.
19: Ποιες ήταν οι δικαιολογίες δηλαδή?
20: Αυτές που ακούσαμε.
19: Ρωτήσατε εσείς αν.
20: Ότι αγοράστηκε κανονικά από τρίτο χέρι. Αυτή ήταν η πρώτη δικαιολογία. Και η δεύτερη δικαιολογία, όταν πια έσκασε και το αποδεικτικό στοιχείο ήρθε στα χέρια μας από τους ίδιους ανθρώπους οι οποίοι. Και να πω και κάτι το οποίο, για να τελειώσει ο μύθος. Ούτε παρασύνο υπάρχει, ούτε καμιά συνωμοσία. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν το νομικό κομμάτι που αφορά τη διεκδίκηση των δανειοληπτών σε βάρος των φανς έχουν και δικηγόρους. Οι δικηγόροι αυτοί ανάμεσά τους υπάρχουν και κάμποσοι που με έχουν δει κάπου και μιλώ. Άρα γνωρίζουν ποιος είμαι. Ένας από αυτούς, αξιολογώντας το πρόσωπό μου ότι θέλει να με βοηθήσει, μου τηλεφώνησε και μου είπε αυτά τα γεγονότα και του απέτησα αποδεικτικό υλικό. Όταν βεβαιωθήκαμε όλοι για το αποδεικτικό υλικό, είναι μέσα δηλαδή από τους ανθρώπους που ασχολούνται με τα φανς. Από εκεί ήρθε η πληροφόρηση και η βεβαιότητα. Όχι η πληροφορία, η βεβαιότητα. Αυτή είναι η αλήθεια. Εγώ έκανα αυτό που έπρεπε να κάνω. Και ξέρετε τι έπραξα εκείνες τις ώρες. Το οποίο αγανάκτησα πραγματικά. Την προσπάθεια διαχείρισης. Αυτό είναι έγκλημα. Όχι το γεγονός. Το πώς θα το διαχειριστούμε. Δεν μπορούσα να συμμετέχω σε κάτι εγώ, κύριε Σαχίνη. Για μένα, ένας άνθρωπος που φιλοδοξεί να ηγηθεί ενός κινήματος που διακηρύσει κοινωνική δικαιοσύνη, προστασία των αδυνάτων και σύγκρουση με τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, η συμμετοχή έστω και απολύτως νόμιμη σε μια διαδικασία μέσω της οποίας ένα οικονομικά αδύνατος άνθρωπος χάνει το σπίτι του, δημιουργεί ένα τεράστιο ηθικό ζήτημα. Δεν μπορώ να το προσπεράσω. Ας τα αφήσουν αυτά ορισμένοι. Λίγα τετραγωνικά, πολλά τετραγωνικά και κουταμάρες, ηλιθιότητες. Λέτε και η αξιοπρέπεια και η ηθική έχουν μέτρα. Δηλαδή, αν ήταν χίλια θα τους ενοχλούσε. Και κάποιοι που με κίνδυνο της δικιάς τους της προσωπικότητας το διαχειρίστηκαν με αυτόν τον τρόπο. Εισπράττουν τώρα αυτά τα οποία διαχειρίστηκαν. Θα μου επιτρέψετε όμως να πω κάτι ακόμα. Η διαχείριση αυτή είναι που με στενοχώρησε και που ακολούθησε παρά το ίδιο το γεγονός. Γιατί άκουσα ανθρώπους να λένε, εντάξει, ήταν μόνο τόσα τετραγωνικά. Αν δεν το έπαιρνε αυτός, θα το έπαιρνε κάποιος άλλος. Τουλάχιστον το πήρε ένας Έλληνας. Ακούστηκε γι' αυτό, κύριε Ζαχίνη. Το πήρε Έλληνας σε βάρος ενός αλλοδαπού. Ο Μητσοτάκης έχει εκατοντάδες ακίνητα. Δικαιολογίες που πιθανό να υπάρχουν, αλλά με θλίβουν. Δεν μπορείς να ζητάς από μια κοινωνία να πιστέψει ότι φέρνεις μια νέα πολιτική ηθική, όταν προκύπτει ένα δύσκολο ηθικό ζήτημα, να το αντιμετωπίσει με συμψηφισμούς ή με επιχείρημα ότι και οι άλλοι κάνουν χειρότερα. Μα εσύ λες ότι θα είσαι διαφορετικός. Πώς μπορώ να το αντέξω εγώ, κύριε Ζαχίνη, αυτό? Προσωπικά δηλαδή. Τι είναι η συνείδησή μας? Με τη συνείδηση σου κοιμάσαι κάθε βράδυ. Εκτός και αν δεν έχεις. Αλλά εγώ έχω.
19: Πείτε μου κάτι, μετά την αποχώρηση, καταρχάς νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένατε ότι θα υπήρχε γκρίνια και μουρμούρα από ένα κομμάτι. Το τι έγινε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαντάζομαι το παρακολουθήσατε. Θέλω να πείτε πώς το βιώσατε και αν αισθανθήκατε ότι τουλάχιστον για τη συμπόρευση στο θέμα των τεμπών υπήρξε ένας άνθρωπος ή η ίδια η επικεφαλής του εγχειρήματος που έβαλε φρένο σε αυτό που γινόταν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
20: Θα σας απαντήσω με απόλυτη ειλικρίνεια. Δεν ήταν τα ανώνυμα σχόλια που με πλήγωσαν, που ήταν πάρα πολλά και πάρα πολύ άσχημα. Εκείνο που με συγκλώνησε ήταν η σπίθα που άναψε αυτή την κατάσταση, που προήλθε από έναν άνθρωπο με τον οποίο συμπορεύτηκα, ή τουλάχιστον νόμιζα ότι συμπορεύτηκα, γιατί η εξέλιξη δείχνει ότι μάλλον μόνο μου πήγαινα. Σχεδόν επί τρία χρόνια σε ένα κοινό αγώνα. Ενώ υπήρχε επίσημη ανακοίνωση του υπεύθυνου τύπου του κινήματος του κυρίου Αυγερινού, η οποία ήταν αξιοπρεπής. Τουλάχιστον αξιοπρεπής. Δεν ήταν αυτή που ήθελα, αλλά ήταν αξιοπρεπής. Και εκπροσωπούσα ουσιαστικά το. Και έτσι δικαιολογείται τώρα ότι αυτό που λέει ότι υπήρχαν δύο γραφεία. Η κυρία Καρισιανού επέλεξε προσωπικά, μέσα από το δικό της το λογαριασμό, να δημοσιεύσει ένα διαφορετικό κείμενο. Ένα κείμενο που αμφισβητούσε τα κίνητρά μου και άφηνε πολλά προβληματικά και συκοφαντικά υπονοούμενα, κύριε Σαχίνη. Πολλά, κύριε Σαχίνη. Απίστευτα. Απίστευτα για έναν άνθρωπο που συμπορεύτηκα τρία χρόνια μαζί του.
19: Όπως.
20: Αυτή η κοινοποίηση, η δημοσίευση που έκανα στον προσωπικό λογαριασμό εκείνη την ημέρα, κύριε Σαχίνη, ήταν η αφετηρία για μια πρωτοφανή στοχοποίηση. Ήβρις, κοφαντίες, προσωπικές επιθέσεις, καταιγισμός. Ότι ήμουν πίσω από τα παρασκήνια, ότι ήμουν πίσω από οργανισμούς. Ότι. Να, πάλι που άκουσα και πάλι ξανά τη λέξη συνωμοσία. Πάλι εγώ πάντα. Δηλαδή και από εδώ και από εκεί. Με όλο συνωμοσία τελικά. Ήμουν. Πώς το λένε, επιρρεπής στη συνωμοσία. Ότι πήρα 1 εκατομμύριο ευρώ. Δεν ξέρω το διάλογο. Και με το διάλογο σημάδι ακόμα. Και ξέρετε τι είναι το πιο δύνηρο? Ότι όλα αυτά τα έκανα φαίνονται περίπου φυσιολογικά. Ένας άνθρωπος που επί μήνες κατέγγειλε δημόσια αυτή την πρακτική της διαδικτυακής στοχοποίησης. Η κυρία Πρόεδρος αυτό έλεγε συνέχεια. Τη λεγόμενη διαδικτυακή στοχοποίηση που ήταν στο πρόσωπό της. Και εμείς την υπερασπιστήκαμε πολλές φορές.
19: Πού ήταν?
20: Πού ήταν? Πού ήταν? Δεν είναι πια. Πού ήταν? Δεν θα μπω όμως στη λογική να τα αποδώσω. Δεν μπορώ όμως και να σιωπήσω. Και αν μου επιτρέψετε κάτι τελευταίο. Δεν με πόνεσαν οι ύβρες των ανωνύμων. Με πόνεσε η σιωπή ενός ανθρώπου που γνώριζε καλύτερα από οποιοδήποτε άλλο ποιος είμαι, τι πρόσφερα και πού εργάστηκα όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό δύσκολα ξεχνιέται. Ό,τι γιατί τραυμάτισε, όχι γιατί τραυμάτισε τον εγωισμό μου, αλλά γιατί τραυμάτισε την εμπιστοσύνη που είχα σε μια κοινή διαδρομή.
19: Θέλω να σας ρωτήσω, αυτή η αποχώρηση πολιτικά, να το πω έτσι, δεν δημιουργεί θέματα και ερωτήματα σχετικά με τη συνεργασία τεχνικά στην υπόθεση των Τεμπών? Ποιο είναι σήμερα το καθεστώς αυτής της τεχνικής εκπροσώπησης? Να σας ρωτήσω ευθέως, συνεχίζετε να εκπροσωπείτε την κυρία Καριστιανού τεχνικά στην υπόθεση των Τεμπών, που έχει και μία δίκη, μία από τις πολλές δίκες σε εξέλιξη, ή εκπροσωπείτε πια άλλες οικογένειες θυμάτων?
20: Η ιδιότητα του τεχνικού συμβούλου, κυρία Σαχίνη, είναι θεσμική και δικαστική και όχι πολιτική. Ο δε τεχνικός σύμβουλος πρέπει να εμπιστεύεται τον εντολέα του, όπως και τον αντίθετο, γιατί αυτή είναι αμοιβαία συνθήκη συνύπαρξης. Νομίζω ότι είναι κατανοητό αυτό. Ο αγώνας για τη δικαίωση στην υπόθεση των Τεμπών υπερβαίνει τα πρόσωπα. Έτσι λοιπόν, ζήτησα από την κυρία Κανεθιανού να εγγράφω.
19: Μετά που παραιτηθήκατε?
20: Ναι, βέβαια.
19: Μάλιστα.
20: Αφού τη είπα ότι εμείς και εγώ προσωπικά, αλλά και η τεχνική ομάδα, δεν έχουμε απολύτως κανένα πρόβλημα και θέλουμε να συνεχίσουμε μαζί τη στον αγώνα τον οποίο κάνει.
19: Τον τεχνικό.
20: Βεβαίω.
19: Μάλιστα.
20: Ως εκπρόσωπο τη. Ο τεχνικός σύμβουλος είναι περίπου σαν τον νομικό σύμβουλο. Τη ζήτησαμε όμως γιατί υπάρχουν όλα αυτά τα οποία είπαμε προηγουμένως.
19: Τα πολιτικά.
20: Όχι η αποχώρηση. Αυτά τα οποία η ίδια διαστόματός της είπε σε βάρος μου προσωπικά, γιατί ανέφερε το όνομά μου. Εάν, αφού της δηλώνουμε λοιπόν ότι θέλουμε να παραμείνουμε και δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Το ένα πολιτικό, το άλλο τεχνικό. Αν όμως η ίδια μας εμπιστεύεται στο θέμα της τεχνικής εκπροσώπησης και εμένα προσωπικά και κάθε επέκταση τεχνική ομάδα, να μας το δηλώσει, γιατί το χρειαζόμαστε αυτό για να προχωρήσουμε. Δυστυχώς όμως, παρότι τη διαβεβαιώνω ότι δεν είχε αλλάξει απολύτως τίποτα και θα επιθυμούμε τη συνέχεια συνεργασία, δεν υπήρξε ανταπόκριση. Ως εκ τούτου, με εγγραφή μου δήλωση στο δια του πληροεξίσου δικηγόρου μου την περασμένη εβδομάδα, λίγο πριν κλείσει το δικαστήριο, δήλωσα, γιατί έτσι πρέπει να κάνω, δεν υπάρχει άλλος τρόπος, ότι δεν εκπροσωπώ και εγώ και η τεχνική μου ομάδα πλέον την κυρία Καρισιανού, αφού η ίδια δεν το επιθυμεί.
19: Άρα εκπροσωπείτε πια άλλους συγγενείς?
20: Υπήρχαν πάντα, δεν ήταν μόνο.
19: Ναι, θέλω να πω, συνεχίζετε με άλλους συγγενείς.
20: Βεβαίως, για αυτούς που μας θέλουν.
19: Μάλιστα. Αυτή η αλλαγή στην τεχνική εκπροσώπηση της κυρίας Καριστιανού επηρεάζει την αξία ή την ισχύ των στοιχείων και των εκθέσεων που έχετε τόμους καταθέσει στη δικαιοσύνη?
20: Απολύτως όχι, και αυτό ξεκαθάρισα ρητά προς το δικαστήριο. Συγγνώμη. Το σύνολο των 17 τεχνικών εκθέσεων, 16 ήταν και προχθές κατετέθηκε και 17, παραμένει στο ακέραιο. Εκφράζουν τις θέσεις επιστημονικές μας κλπ. Και είναι στη διαδικασία και στη διάθεση δικαιοσύνης και όλων των διαδίκων, ακόμα και της κυρίας Καρισιανού. Αυτό το θέμα είναι που είναι κυρίως ηθικό και η ίδια πρέπει να απαντήσει αυτό. Όχι με συνθήματα, με ουσία. Και μέσα στην ουσία να απαντήσει πόσες και ποιες από τις εκθέσεις αυτές τις 16, συμπεριλαμβανομένης και της κορυφαίας. Με τα ηχητικά και τη σύνθεση δεδομένων. Έχει κατατεθεί από το δικό της του κομμάτι, από την αφορά.
19: Πόσες?
20: Και έχει υποστηριχθεί. Πόσες? Ποιες?
19: Πόσες?
20: Και με ποιον τρόπο?
19: Πόσες?
20: Έχουν κατατεθεί και έχει δηλωθεί παράσταση.
19: Μα πόσες έχει δηλώσει ως παράσταση?
20: Δεν το ξέρω. Ερώτημα είναι.
19: Δεν το ξέρω.
20: Δεν ξέρω αν έχει. Δηλαδή δεν μπορώ να βεβαιώσω ότι είναι στο και μία. Αντίθετα, μπορώ να βεβαιώσω ότι.
19: Συγγνώμη, θέλετε να μου πείτε ότι έχετε καταθέσει 16 τεχνικές εκθέσεις?
20: 17.
19: 17 μαζί με την τελευταία.
20: Και περίπου 30 αιτήματα και 25 αναφορές.
19: Μεταξύ των οποίων υπάρχει και αυτή η σύνθεση ηχητικών και εικόνα των πεδίων που χάθηκαν. Και δεν ξέρετε αν νομικά έχουν υποστηριχθεί από την ίδια.
20: Ψάχνω τη δικογραφία, δεν έχω δει τίποτα. Απέναντίας έχω δει 17 του Χρήστου του Κωνσταντινίου.
19: Α, γι' αυτόν είστε σίγουρος.
20: Δηλαδή. Έχω δει και κάμπος άλλες από κάποιους οι οποίοι ενδιαφέρθηκαν και κατέθεσαν γιατί τους αφορούσε στο θέμα του όπως το διεκδικούν. Από εκεί δεν βρήκα καμία. Βρήκα περιστατικά, βρήκα αναφορές, σε άλλου είδους όμως νομικά κείμενα.
19: Θέλω να σας ρωτήσω, γιατί θα πάω σε διακοπή, τα εξής. Πολύ γρήγορες απαντήσεις. Έχετε μετανιώσει που στηρίξατε την κυρία Καριστιανού στο πολιτικό εγχείρημα?
20: Όχι, γιατί δεν στήριζα πρόσωπα, κύριε Γιώργο. Εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή πίστευα ότι η Μαρία θα μπορούσε να εκφράσει ένα ευρύτερο κοινωνικό αίτημα. Γιατί το έβλεπα ότι είχε μια αποδοχή στην κοινωνία. Οι μεταγενέστερες εξελίξεις με οδήγησαν σε διαφορετικά συμπεράσματα. Αυτό το υποτιθέμενο κίνημα πολιτών είναι στον εκφυλισμό. Και έχει ευθύνη σε αυτό και πρέπει κάποιος να απαντήσει. Πώς 2-3-4 εκατομμύρια άνθρωποι οι οποίοι βγήκαν στους δρόμους, με αυτόν τον τρόπο που βγήκαν, πού είναι αυτό το κίνημα σήμερα? Έχει κανείς ευθύνη? Ή μήπως έχω εγώ μόνο την ευθύνη? Γιατί έχω κι εγώ?
19: Άρα πιστεύετε ότι χάθηκε μια ιστορική ευκαιρία?
20: Βέβαια, εγώ δεν θα αποφασίσω ποιο θα ηγηθεί ενός κόμματος.
19: Προφανώς.
20: Οι πολίτες θα το κρίνουν. Εκείνο που μπορώ να πω με σιγουριά είναι ότι ενός κινήματος πολιτών κάτω από κάτω προς τα πάνω, όπως το διακηρύθησαμε, όχι. Δεν μπορεί να ηγηθεί η κυρία Καριστιανού, γιατί δεν το πιστεύει. Είχε την ευκαιρία να το κάνει και δεν το έκανε.
19: Άρα χάθηκε η ιστορική ευκαιρία. Κατ' εσάς.
20: Κύριε,
19: η άποψή σας είναι.
20: Υπάρχει στην ιστορία της πολιτικής στη χώρα μας κάποιο κίνημα δημοκρατικό από κάτω προς τα πάνω που να έχει ονοματεπώνυμο? Σκεφτείτε το λίγο. Υπάρχει δημοκρατικό μέλλον, όχι δικτατορία. Υπάρχει να λέμε κίνημα και να έχουμε και ένα όνομα δίπλα του. Το όνομα, ας πούμε, του αρχηγού. Υπάρχει. Τόλμησε να το κάνει ο Ανδρέας Παπανδρέου στο κίνημα που λέει την Πασόκ. Εδώ έχει ονοματεπώνυμο. Άρα για τι κίνημα μιλάμε?
19: Τι εννοείται έχει ονοματεπώνυμο?
20: Και δεν έχει όνομα.
19: Είναι η επικεφαλής του κινήματος.
20: Είναι σύνηθες τα κινήματα αυτό? Υπάρχει. Είδαμε ιστορικό προηγούμενο, θα μου πείτε. Όχι κόμμα, κίνημα.
19: Είναι ελπίδα για τη δημοκρατία.
20: Α, είναι το πρώτο. Καλώς. Άρα δεν είναι κίνημα. Επειδή το γράφει στον τίτλο. Όχι. Το κίνημα οργανωμένο από κάτω προς τα πάνω, όχι. Το δοκιμάσαμε εδώ στην Κρήτη, αλλά το απόρριψε.
19: Θέλω να σας ρωτήσω. Και να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο και να πάω σε μια διακοπή. Γιατί μετά είναι Τέμπη αμίγος. Ερώτημα. Θα μπορούσατε να είχατε παραμείνει, και κύριε Κοκοτσάκη κυρίως, με συγχωρείτε, γιατί δεν τα είπατε νωρίτερα αυτά? Δηλαδή, τι περνούσε ο καιρό. Αν είναι έτσι όπως τα περιγράφετε, γιατί δεν μιλήσατε νωρίτερα?
20: Καλή ερώτηση.
19: Ε?
20: Ναι, αποδέχομαι.
19: Ή κάτι δεν σας έγινε και βγήκατε στα κάγκελα?
20: Καλά.
19: Με συγχωρείτε, γιατί αυτό λένε κάποιοι. Αρκετοί μάλιστα. Ότι εντάξει, ήθελε θέσεις βουλεβάρτα, δεν του τα δώσανε, έφαγε πόρτα και βγήκε μετά στα κάγκελα. Γιατί δεν μιλήσατε νωρίτερα? Σας ευχαριστώ, νομίζετε. Μην γελάτε.
20: Έχετε δίκιο, βέβαια, αγαπητέ Γιώργο. Είναι ένα ερώτημα το οποίο πρέπει να τα απαντήσω. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Γι' αυτό, βέβαια, για το θέμα των καρεκλών. Ναι, υπάρχει απάντηση και υπάρχει απάντηση από τους ίδιους συνεργάτες μου, τουλάχιστον αυτούς που έχουν στόμα και μιλάνε και παραιτήθηκαν, που είπαν την πραγματικότητα. Και κυρίως ο πρόεδρος, ο επικεφαλής του οργανωτικού, ο Αθανάσιος Τζουανάτος, ο οποίος τα βάλει τα πράγματα στη θέση του και μετά μέρες μετά εκπαραθυρώθηκε και αυτός, γιατί δεν έφυγε μόνος του. Γιατί είπε ακριβώς ότι ο Κοκοτσάκης από την πρώτη στιγμή που άρχισε να σχηματίζεται η ιδέα, δήλωσε σαφώς ότι οποιοδήποτε ανακατεύεται με τα οργανωτικά ή οτιδήποτε πρέπει να υπάρχει την διαδικασία ότι δεν συμμετέχει και δεν θα είναι υποψήφιος. Δηλώνοντας πρώτος την εποχή μου, άλλωστε και σε εσάς την εκπομπή σας εδώ, νομίζω ραδιοφωνικά το είχαμε πει, και σε άλλες ραδιοφωνικές, τις ελάχιστες που έκανα ως εκπρόσωπος, το δήλωσα κατηγορηματικά ότι δεν με ενδιέφερε και το ξέρουν οι πάντες. Πίστευα όμως ότι θα μπορούσε να διορθωθεί μέχρι την τελευταία στιγμή η πορεία. Δεν έφυγα γιατί είχα κάποια προσωπική διαφωνία με τη Μαρία, ούτε επειδή αισθάνθηκα αδικημένος. Έφυγα όταν διαπίστωσα ότι το εγχείρημα απομακρυνόταν σταδιακά από τις αρχές που όλοι διακηρύξαμε δημόσια: τη δημοκρατική οργάνωση, τη συλλογικότητα, τη λογοδοσία, την ηθική, την διαφάνεια και τη συμμετοχή των ίδιων των πολιτών. Αυτά δεν είναι δευτερεύοντα ζητήματα. Ήταν ο λόγος ύπαρξης του ίδιου του κινήματος. Γι' αυτό μέχρι την τελευταία στιγμή επέλεξα να καταθέτω προτάσεις, να συμμετέχω στο έργο, να επιδιώκω κολλήσεις και συγκρούσεις. Όταν όμως διαπίστωσα δεν υπήρχε καμία διάθεση να γίνει, αλλά προέκυψαν και τα προβλήματα της ηθικής τάξης που είναι υψηλού συμβολισμού, κύριε Ζεχίνη, τότε θεώρησα ότι είχα υποχρέωση απέναντι σε ανθρώπους να επίστεψαν να μιλήσω. Και κυρίως να ζητήσω συγγνώμη όπως εδώ έκανα. Αυτό.
19: Άρα θεωρείτε ότι μέχρι την τελευταία στιγμή είχατε την αυταπάτη ότι μπορούσατε να τα αλλάξετε? Μήπως κάνατε παρακίνημα εσωτερικά?
20: Αν με διέφερε να βρω καμιά θέση, ένα κλειγό βουλευτής, φανταστείτε, δεν θα ήταν και πολύ δύσκολο. ή τουλάχιστον εδώ, αν θα μια θέση στο Ηράκλειο, με την αναγνωσιμότητα που υπήρχε ούτως ή άλλως, ένα καινούριο κόμμα, δεν υπήρχε τέτοιο θέμα. Παρέμενα γιατί πίστευα σε μια ιδέα. Και ύστερα, ξέρετε κάτι, δεν τον καταλήψει εύκολα αυτό που πιστεύει. Ελπίζει μέχρι τέτοια στιγμή ότι κάτι θα αλλάξει.
19: Έχετε θυμό?
20: Όχι, βέβαια, όχι. Έχω απογοήτευση, γιατί ο θυμός, Γιώργο μου, σε οδηγεί σε αντιδράσεις. Η απογοήτευση οδηγεί να σκεφτείς. Δεν έχω θυμό.
19: Να σας το πω ευθέως. Μήπως αντιδράτε εκ των υστέρων σαν απατημένος σύζυγος πολιτικά?
20: Γιατί το λέτε αυτό? Αντιστρέφω την ερώτηση. Από πού προκύπτει?
19: Γιατί απαντάτε σε επικρίσεις που δεχτήκατε στο διαδίκτυο κτλ.
20: Δεν απαντάω, σε εσάς απαντάω. Ήρθε η ώρα να μιλήσω κι εγώ. Να πω και κάτι. Μέχρι τώρα κάνανε μπάλα, παίζανε μπάλα. Είχαν τους διαιτητές στο γήπεδο, φιλόξενες εκπομπές, λόγος χωρίς αντίλογο και είπα. Κάποια στιγμή όμως, έφαγα πέτρα, έχτισα ολόκληρο σπίτι. Βγάλω το κεφαλάκι μου, ξαναπώ κι εγώ μια κουβέντα. Αν το θεωρεί βεντέτα, εντάξει.
19: Θέλω να κλείσω το κεφάλαιο και έτσι πάω σε διακοπή, ρωτώντας σας αν η Μαρία Καριστιανού, η οποία έρχεται αύριο μεθαύριο στην Κρήτη, ήταν απέναντί σας. Δεν ξέρω αν μιλάτε καθόλου, μάλλον δεν μιλάτε καθόλου. Τι θα της λέγατε σήμερα?
20: Εδώ δεν μιλούσαμε τότε, θα μιλούμε τώρα. Μάλλον μονομερώς δεν μιλούσαμε. Εγώ προσπαθούσα, αλλά δεν είχα ποτέ επικοινωνία ή τουλάχιστον είχα μηδαμινή ως καθόλου και στη διάρκεια της τεχνικής εκπροσώπησης και διερεύνησης, αλλά κυρίως και τώρα. Τέλος πάντων, κακομεριές είναι αυτές και δεν πρέπει να τα λέω.
19: Τι θα τις λέγατε?
20: Γιατί ρε Μαρία, άφησες να χαθεί μια ιστορική ευκαιρία? Γιατί επέτρεψες να διαλυθεί η ελπίδα εκατομμυρίων ανθρώπων που πίστεψαν ότι μπορεί να γεννηθεί κάτι πραγματικά διαφορετικό? Γιατί επέτρεψες να χαλάσει μια σχέση εμπιστοσύνης ανθρώπων που στάθηκαν δίπλα σου όταν δεν υπήρχε κανείς δίπλα της?
19: Και κύριε Κοκοτσάκη, θέλω δύο παρατηρήσεις. Ομαδοποιώ τα ερωτήματα γιατί θέλω να πάμε στα Τέμπη. Το πρώτο είναι, έχετε προσωπική αναφορά από την κυρία Καριστιανού σε βάρος σας? Αφήστε, λέει, μου γράφουν εδώ τα τρόλ του διαδικτύου που γράψαν το μακρύ τους και το κοντό τους. Αλλά έχετε, λέει, προσωπική αιχμή από την κυρία Καριστιανού μετά την αποχώρησή σας? Δεν έχετε?
20: Υπάρχουν δύο αλλεπάλληλες αναρτήσεις της αμέσως μετά την ανακοίνωση του Θανάση του Αυγερίνου. Μπορούν οι ακροατές σας, αν δεν τα έχει κατεβάσει, να μπουν στη σελίδα να τα διαβάσουν.
19: Μάλιστα. Το δεύτερο. Καλά. Θέτεται ηθικό θέμα με τον πληστηριασμό πολιτικά και ότι δεν μπορείτε άλλο. Αλλά παρόλα αυτά δεν υπάρχει το ηθικό αυτό θέμα όταν είναι να συνεργαστείτε τεχνικά για τα Τέμπη? Δεν μας τα λέτε, λέει, καλά.
20: Το ένα είναι πολιτική συμπεριφορά, απολύτως νόμιμη, αλλά πολιτική ηθική συμπεριφορά. Και το άλλο είναι ένα τεχνικό ζήτημα που υπερβαίνει τα πρόσωπα. Δηλαδή δεν είναι ένα θέμα που αφορά μόνο την κυρία Καριστιανού, αφορά όλο το σύνολο τη διερεύνηση μας των Τεμπών. Πώς θα φαινόταν δηλαδή αν εγκατέλειπα την κυρία Καριστιανού τώρα? Ας το πάρουμε αντίθετα. Αν εγώ ήθελα και της έλεγα, δεν μ' αρέσει πολιτικά, φεύγω. Δεν είναι έτσι. Το αντίθετο έγινε. Εγώ ζήτησα να παραμείνω.
19: Και τέλος, αν είναι θέμα προσωπικών πολιτικών διαφωνιών και ηθικών διαφωνιών, γιατί κάνετε ανάρτηση σχεδόν πανηγυρική μετά την αποχώρηση Αυγερινού, ρωτάει κόσμος?
20: Ας το ξαναδεί.
19: Γιατί δεν περιορίζεστε στη δική σας και μόνο στάση? Άρα
20: ο Θανάσης ο Αυγερινός έκανε κάτι πολύ γενναίο, ότι την ημέρα εκείνη που αποχώρησα έδωσε, προσπάθησε τουλάχιστον ως γραφείο τύπου να πει την πραγματικότητα, η οποία ακυρώθηκε μερικές ώρες αργότερα από την ανάρτηση της κυρίας ίδιας Μαρίας Καριστιανού. Του το όφελα λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτοί οι οποίοι τα λένε αυτά, ας διαβάσουν καλά την ανάρτησή μου. Δεν δικαιολογώ κάτι. Ας τη διαβάσουν όμως προσεκτικά, να διαβάσουν πίσω από τις γραμμές, γιατί μάλλον τη διαβάζουν. Προσπάθησα να ερμηνεύσω το όχημα των Ματάλων, το περιβόητο.
19: Τη φωτογραφία που έχει βάλει, λέτε?
20: Ναι, βέβαια.
19: Μάλιστα.
20: Ας το διαβάσουν.
19: Λοιπόν, Τέμπη. Διεκόπη για το Σεπτέμβριο. Πού βρισκόμαστε? Στη δίκη.
20: Αναμενόμενη εξέλιξη, διότι λόγω των θερινών διακοπών τα δικαστήρια διακόπτουν. Αν δεν κάνω λάθος, βρισκόμαστε στην 23η, 24η, 25η.
19: 25η, ναι.
20: Συνεδρίαση. Μέχρι σήμερα η διαδικασία αφορά κυρίως τα δικονομικά δικαστικά θέματα. Τα οποία είναι εξαιρετικά σημαντικά, κύριε Σαχίνη, γιατί αυτά, η ποιότητά τους και η επίλυσή τους θα καθορίσουν και την ποιότητα της δίκης στη συνέχεια. Δεν είναι δηλαδή χαμένος χρόνος, γιατί άκουσα και κάτι τέτοιο, ότι πέφτει το ενδιαφέρον επειδή ασχολούνται με αυτά. Όχι. Είναι κυρίαρχα ζητήματα τα διαδικαστικά. Εκεί βρισκόμαστε.

0: για να την περίπτωση αλλαγή στο κριτήριο του κατηγορητήριου.
1: Καταθέσατε μια νέα τεχνική έκθεση, 17η. Τι είναι ακριβώς αυτή η έκθεση, είναι 21 Ιουλίου, ποια η σημασία της και μπορεί να συμβάλλει στο αίτημα αλλαγής κατηγορητηρίου, αναβάθμισής του και διεύρυνσής του για να δοθούν και απαντήσεις για την πυρόσφαιρα που έκαψε τον κόσμο?
0: Ναι. Να κάνω μια διευκρίνηση, να πω στον κόσμο ότι οι 17 εκθέσεις δεν είναι 17 γενικές εκθέσεις. Από αυτήν είναι δύο που αναφέρονται στο περιστατικό. Οι άλλες είναι ειδικές εκθέσεις.
1: Σωστά.
0: Οι οποίες έρχονται να αντιμετωπίσουν ένα-ένα θέμα ξεχωριστά. Δηλαδή, κάθε φορά που αναγίνεται ένα θέμα, τεχνικά και τελικά όλες οι εκθέσεις, μα όλες, κατέληγαν πάντα ουσιαστικά να επιβεβαιώνει μια την άλλη, χωρίς να είναι αυτή η πρόθεσή της. Τα έχουν πει πολλές φορές. Άλλωστε, υπάρχουν για να μπορεί κανείς να το δει και από ό,τι θυμάστε, ουσιαστικά επιστημονικά, κανένα σοβαρό επιστημονικό ίδρυμα, ένας χώρος, δεν μπόρεσε να βρει επιχειρήματα ώστε να διαψεύσει την βάση στην οποία στηριζόμαστε τουλάχιστον. Ναι, για αυτό το ερώτημά σας και συγγνώμη για την παρασπονδία. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική συμπληρωματική τεχνική έκθεση, την οποία συνέταξε η ομάδα μας μετά από εργασία πολύχρονη και επεξεργασία ενός πρωτογενούς. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε τέτοιο υλικό, κύριε Σαχή. Είναι αποδεικτικού υλικού που μέχρι πρόσφατα δεν είχε αξιολογηθεί επιστημονικά. Αναφερόμαστε στο φωτογραφικό και βιντεοληπτικό υλικό της ΟΑΘΗΚ, της Ελληνικής Αστυνομίας. Είναι μια ομάδα που η αποστολή της είναι να πηγαίνει στα πολύ νεκρά δυστυχήματα και να ταυτοποιεί ουσιαστικά τα θύματα. Αλλά πήγε από τις πρώτες στιγμές και τραβούσε φωτογραφίες. Οι φωτογραφίες αυτές ήταν στην κατοχή τους. Οι συγγενείς ή κάποιοι των συγγενών ζητούσαν συνεχώς, όχι συγκεκριμένα, αλλά ό,τι φωτογραφικό υλικό ήταν από οποιαδήποτε υπηρεσία πήγε στον χώρο, να το προσκομίσει στη δικαιοσύνη. Αυτό έγινε κατορθωτό να γίνει, νομίζω, 15, 17, 20, 25, κάπου εκεί, Ιουλίου του 2025. Δηλαδή ήταν στην κατοχή της ομάδας αυτής 2 χρόνια, 3. Το παρέδωσε λίγο πριν κλείσει η δικογραφία, μπήκε στη δικογραφία. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι εύκολο για μας να δούμε στη δικογραφία αυτό το υλικό. Ήρθε πρόσφατα στην κατοχή των εντολίων μας και οι οποίοι μας το έστειλαν. Κάναμε την επεξεργασία, δηλαδή την παρατήρηση. Κάποια επεξεργασία, μην πάει ο κόσμος ότι αλλάζουμε κάτι.
1: Τι είναι αυτές οι φωτογραφίες χρονικά, θέλω να μου πείτε?
0: Είναι από την πρώτη στιγμή που έφτασαν,
1: δηλαδή πρώτη.
0: Ξημερώματα μέχρι και 5 μέρες μετά που φωτογράφησαν τα πάντα. Φωτογράφησαν και αυτά που αντιλαμβάνομαι ότι καταλάβαιναν και αυτά που δεν καταλάβαιναν. Και δεν έκαναν οι άνθρωποι σχόλια, όπως ήταν το φωτογραφικό υλικό, χωρίς καμιά επεξεργασία, το δώσαν στον κύριο ανακριτή. Άρα, κάποιοι πρέπει να το δουν αυτό. Δεν το βάζουμε σε μια δικογραφία, το πετάνε. Δηλαδή, αυτό θα έπρεπε την πρώτη στιγμή να έχει δοθεί και να έχει δοθεί στους τεχνικούς συμβούλους και στους πραγματογνώμονες
1: του
0: κράτους, που και αυτοί έχουν το δικαίωμα, γιατί θα μπορούσαν να έχουν αντλήσει κάποια από τα στοιχεία που έχουμε, είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε, δεν έχει σημασία.
1: Ωραία. Θέλω να μου πείτε λοιπόν, κάνετε μια έκθεση με βάση αυτά τα δεδομένα. Τι είναι το καινούργιο σε αυτή την έκθεση που θα μπορούσε να αλλάξει ακόμη και το κατηγορητήριο?
0: Ναι. Θα έλεγα ότι προκύπτουν 3 διαφορετικά σημαντικά ευρήματα, τα οποία όχι μόνο επιβεβαιώνουν όλα όσα μέχρι σήμερα υποστηρίξουν, αλλά ενισχύονται πλέον από το ίδιο το πρωτογενές φωτογραφικό βιντεοληπτικό υλικό της ελληνικής αστυνομίας. Ας πούμε μερικά. Αποκαλύπτεται η ύπαρξη και δεύτερο τμήματο της σπασμένης δισκόπλακας πέδησης, το οποίο μέχρι σήμερα δεν είχε αξιολογηθεί. Θυμάστε τι είχαμε βρει εμείς?
1: Το ένα το είχατε βρει εσείς.
0: Ναι,
1: το είχαμε. Ο κύριος Ντούβρας το είχε φωτογραφίσει.
0: Είχαμε στείλει τον κύριο Ντούβρα να πάει στο πεδίο και ψάχνοντας 1,5 χρόνο μετά, βρήκαμε κοντά ένα εγκαταλειμμένο κομμάτι, περίπου 100 μέτρα από το σημείο της σύγκρουσης, που ήταν η σπασμένη δισκόπλακα του εμπορικού τρένου. Το παραδώσαμε στην ανάκριση. Αλλά δυστυχώς
1: δεν έγινε τίποτα. Μάλιστα. Τώρα υπάρχει και άλλο
0: το
1: τμήμα.
0: Το φωτογραφικό υλικό πάνω στη γραμμή, περίπου κοντά, εκτιμούμε ότι περίπου, παρότι δεν υπάρχει τοπογραφική ταυτοποίηση στο υλικό, αλλά αξιολογώντας, βρίσκοντας τη φωτογραφία που έχουμε εμείς στο σημείο και πάντα παραβάλλοντας, είναι κοντά στο σημείο, είναι το κομμάτι που λείπει. Γιατί το ταυτοποιούμε και βεβαιώνει πλέον, γιατί κάποιος μπορεί να ισχυριστεί ότι εμείς το κατασκευάσαμε. Εδώ μας είπαν ότι πήραμε τα βίντεο από κάποιο τροχαίο και τα κολλήσαμε. Και έτσι έρχεται να κολλήσει πάνω στο προηγούμενο. Η θέση των θρασμάτων πριν από το σημείο της σύγκρουσης είναι μια πολύ ισχυρή ένδειξη, κύριε Σαχίνη, γιατί έχει μηχανική και θερμική αστοχία εγκινήσει. Αυτό, αναλύοντάς το στα ειδικά εργαστήρια, προκύπτει ότι το κομμάτι αυτό, το θράσμα δηλαδή, το οποίο είναι φωτογραφημένο τη στιγμή

0: λίγες ώρες μετά που έγινε. Δεν είναι σαν το δικό μας πριν ανάμεση που θα μπορούσε να πει κανείς ότι επηρεάστηκε από τον καιρό κλπ. Δείχνει ότι έχει μηχανική θερμική αστοχία εγκινήσει και ότι στοιχειοθετεί ότι οι μηχανές της εμπορικής είχαν ήδη αρχίσει να εκτροχιάζονται και να ολισθαίνουν πριν από την κυρία σύγκρουση. Έχουμε ένα δεύτερο έβριμα. Στο ίδιο το φωτογραφικό υλικό αποτυπώνεται ότι το έλαιο σιλικόνιστο μετασχηματιστών, το είχαμε και αυτό στην έκθεσή μας, αλλά από φωτογραφίες που τράβηξαν ιδιώτες, βρίσκεται λιμνάζον στο έδαφος, χωρίς να εμφανίζει χαρακτηριστικά κάψης. Δηλαδή, όπως βλέπουμε τη μηχανή την πρώτη, υπάρχει μια φωτογραφία που περνά ανάμεσα από τα κενά και ακριβώς από κάτω, χωρίς να την πειράξει κανείς. Από τις 20 αποκαλύφθηκε βέβαια από κάτω και το βρήκαμε στην έκθεση Interstar. Αλλά εδώ το βλέπουμε και στο πρωτογενές υλικό. Ακριβώς από κάτω λιμνάζουν το έλαιο σιλικόνης. Αλλά το έλαιο σιλικόνης, όπως έδειξαν και τα πειράματα, τουλάχιστον των μηχανών της εμπορικής, δεν συμμετείχε σε καμία καύση, ήταν εκεί παρόν. Υπάρχουν φωτογραφικό υλικό το οποίο καταγράφονται εκτεταμένα κατάλοιπα μαύρης λιπαρής εθάλης, που είναι το χαρακτηριστικότερο της καύσης των υδρογονανθράκων. Είναι κάτι το οποίο υπάρχει εντοπισμένο στην έκθεση του ΕΟΔΑΣΑΜ. Ερχόμαστε εδώ σε φωτογραφίες που και αυτοί αλλιεύσαν από το διαδίκτυο. Ερχόμαστε εδώ που θα είχε πολύ χρήσιμο για τον ΕΟΔΑΣΑΜ αυτό και δεν του το έδωσε κανείς. Ανέλαβε ο ΕΟΔΑΣΑΜ και δεν είχε πρόσβαση σε αυτό το υλικό. Γιατί ξέρετε, πήγε και αυτό 1,5 χρόνο μετά. Θα ήταν πολύ σημαντικό να είχε αυτό το υλικό για να δει και αυτό αυτό που βλέπουμε και εμείς σήμερα. Αντίθετα, σε αυτό που είναι αρκετές μερικές ώρες μετά, απουσιάζει η λευκή σκόνη του διοξιδίου του πυρητίου, η οποία αποτελεί το βασικό παράγωγο στερεό της καύσης του ελαιοσιλικόνης.
1: Αν είχε καεί το ελαιοσιλικόνης, ναι, θα είχες
0: το κατάλληλο σκόνη. Μιλάμε όχι την αποτύπωση καύσης, ναι, ναι, που προέρχεται όταν κάποια υπολείμματα μπορεί να καούν, αλλά το κατάλληλο. Ύστερα έχουμε ένα πολύ σημαντικό, την ανάλυση των χαλίβδων ελασμάτων που μετέφερε το πρώτο βαγόνι. Δείχνει κάτι πολύ εξαιρετικό, κάτι εξαιρετικό, κύριε Σαχίνη. Πολύ εξαιρετικό. Παρατηρείται, τα ελάσματα είναι το φορτίο, έτσι. Mm-hmm. Παρατηρείται έντονη θερμική αλλίωση μόνο στο ανώτερο έλασμα της στίβας. Δηλαδή έχουμε μια στίβα ελάσματα, το ένα κάτω πάνω από το άλλο, και η θερμική αλλίωση είναι μόνο στο ανώτερο έλασμα. Τα αμέσως υποκείμενα ελάσματα παραμένουν ανεπηρέαστα. Αυτό δεν είναι εικόνα μιας πυρκαγιάς διάρκειας, όπως θα έκανε το έλαιο σιλικόνης που είχε πολύ μαντιακή χαίγεται, ή κάτι άλλο που έβαλε φωτιά, ξύλα και οτιδήποτε άλλο. Είναι μια εικόνα ενός σύντομου, αλλά πολύ ισχυρού θερμικού πλήγματος, όπως είναι η πυρόσφαιρα δηλαδή. Κάτι δηλαδή που αναφλέγει τα καριέα, κάνει ένα φλάσ και σταματάει. Είναι συμβατό με την εκαρία λοιπόν ανάφλεξη ενός νέφους ατμών και όχι μια συμβατική καύση. Γιατί λέμε νέφους ατμών? Γιατί πάμε στο αμέσως παραπάνω, που είπαμε ότι είναι η πολύ ισχυρή παρουσία εθάλης στο ίδιο σημείο. Συνεπώς, η σημασία αυτής της νέας έκθεσης δεν βρίσκεται μόνο στα επιμέρους ευρήματα. Βρίσκεται κυρίως στο γεγονός ότι πολλά από όσα μέχρι σήμερα υποστηρίζαμε ως τεχνική ομάδα επιβεβαιώνονται από το ίδιο το πρωτογενές υλικό της ελληνικής αστυνομίας. Αυτό, κατά την επιστημονική μας άποψη, προσδίδει στα συμπεράσματα ιδιαίτερη αποδεικτική βαρύτητα. Αλλά εμείς δεν ζητούμε να μας πιστέψουν. Εμείς αυτό το υλικό το καταθέσαμε στους εντολείς μας. Οι εντολείς μας το κατέθεσαν ήδη στη γεωσύνη για να προσπαθήσουν ως νέο στοιχείο να πείσουν για την αλλαγή του κατηγορητή.
1: Ναι, αλλά κύριε Κοκοτσάκη, με συγχωρείτε, όλα αυτά τα έχετε περιγράψει αλληλεπαλλήλως στις προηγούμενες εκθέσεις σας. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, δηλαδή τα ακούω, είναι επιβεβαιωτικά. Αυτό που κάνει σημαντικό αυτή τη νέα έκθεση είναι ποιο?
0: Έχετε δίκιο ως προς την ουσία. Πράγματι, πολλά από αυτά τα τεχνικά συμπεράσματα είχαμε διατυπώσει στις προηγούμενες πραγματογνωσίνες. Υπάρχει όμως μια θεμελιώδης διαφορά. Στις προηγούμενες εκθέσεις μας, τα συμπεράσματα στηρίζονταν σε υλικό που η τεχνική μας ομάδα είχε συλλέξει και αξιολογήσει μέσα από τη δική της έρευνα, φωτογραφίες, βίντεο, τεχνικά δεδομένα αναλύσεις που από το διαδίκτυο. Πολλά από αυτά τα είχαμε αγοράσει κιόλας. Δηλαδή δεν υπήρχαν διαθέσιμα και μας τα πουλούσαν. Ξέρετε πώς γίνεται αυτό. Όπως αποδείχθηκε στην πράξη, το υλικό δεν αξιολογήθηκε στον βαθμό που κατά την άποψή μας άξιζε από τις ανακριτικές αρχές. Αυτό που του είχαμε παρουσιάσει δηλαδή εμείς. Το έχουμε πει πολλές φορές, του άξιζε καλύτερη συμπεριφορά. Σήμερα όμως τα ίδια συμπεράσματα επιβεβαιώνονται από κάτι διαφορετικό. Από το επίσημο πρωτογενές φωτογραφικό βιντεοληπτικό υλικό της ΟΑΘΗΚ της ελληνικής αστυνομίας. Δηλαδή από το ίδιο το κράτος επιβεβαιώνεται. Και υπάρχει μια παράμετρος που τη θεωρώ ιδιαίτερα σημαντική. Το υλικό βρισκόταν στην κατοχή των αρμοδίων αρχών από τις πρώτες κιόλας ώρες μετά το δυστύχημα. Εμείς το αποκτήσαμε μόλις πρόσφατα. Αυτό αποτελεί, ενώ μας ενισχύει, αποτελεί και ένα προβληματισμό. Με απλά λόγια, κύριε Σαχίνη, δεν άλλαξα τα συμπεράσματά μας. Άλλαξε η πηγή που τα επιβεβαιώνει. Και όταν μια τεχνική εκτίμηση επιβεβαιώνεται από τα ίδια τα πρωτογενή πιστήρια της ελληνικής αστυνομίας, αποκτά διαφορετικό αποδεικτικό βάρος, νομίζω.
1: Θέλω να σας ρωτήσω, έχετε πει πρόσφατα ότι το ενδιαφέρον για τη δίκη είναι χαμηλό. Δώστε μου δύο εικόνες. Γιατί συμβαίνει αυτό, κατά τη γνώμη σας?
0: Ναι. Δεν το είπα εγώ ακριβώς, εκφράστηκε από διαδίκους αυτό και εγώ συμφώνησα.
1: Συμφωνήσατε.
0: Ναι, νομίζω ότι υπάρχουν αρκετοί λόγοι που εξηγούν. Πρώτα απ' όλα, η ίδια η φύση της διαδικασίας. Τις πρώτες συνεδριάσεις μιας τόσο μεγάλης ποινικής δίκης κυριαρχούν αναπόφευκτα δικονομικά ζητήματα. Αυτά είναι, δεν είναι βέβαια τηλεοπτικά, δηλαδή δεν ενδιαφέρουν δημοσιογραφικά. Είναι όμως απολύτως κρίσιμα, γιατί πάνω σε αυτά θα στηριχθεί ολόκληρη η αποδειχτή διαδικασία. Υπάρχει κι άλλο όμως. Δεν μπορώ να μην παρατηρήσω ότι η υπόθεση των Ντεμπόν δεν προβάλλεται πλέον από τα μέσα ενημέρωσης με την ένταση που είχε τους προηγούμενους μήνες. Και επίσης υπάρχει ένας λόγος, βέβαια κάποιοι θα τρέξουν πάλι να το κακοβάλουν και αυτό. Υπήρξαν άνθρωποι που όλο το προηγούμενο καιρό και φορείς που κράτησαν το θέμα αυτό διαρκώς στην επικαιρότητα. Το κρατούσαν με το λόγο τους, με τις ενέργειές τους, με τις πράξεις και ορθώς. Λέω άνθρωποι και φορείς. Για να τρέξουν πάλι και το κολλήσουν, γιατί δεν ψάχνουν κάτι άλλο. Αυτό το θέμα ήταν συνεχώς στην επικαιρότητα και κινητοποιούσε την κοινωνία. Σήμερα αρκετοί από αυτούς δεν έχουν πλέον την ίδια ένταση στην πρώτη γραμμή της δημόσιας παρουσίας ή της δικαστικής παρακολούθησης. Και δεν είναι αυτό μορφή. Είναι μια αντικειμενική διαπίστωση. Όλοι το ξέρουμε δηλαδή αυτό. Δηλαδή, αν το πω εγώ, θα είμαι ο κακός. Όμως η αλήθεια είναι ότι όταν λείπουν οι φωνές που ενημερώνουν καθημερινά την κοινωνία για το τι πραγματικά συμβαίνει μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου, η κοινή γνώμη σταδιακά απομακρύνεται. Και αυτό το θεωρώ ότι είναι επικίνδυνο. Γιατί η δίκη των Ντεμπόν δεν είναι μια οποιαδήποτε ποινική δίκη. Είναι ίσως η σημαντικότερη ποινική δίκη της μεταπολίτευσης. Δεν αφορά μόνο την απόδοση ευθυνών για ένα δυστύχημα που δεν είναι το μείζον. Αφορά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το ίδιο στο κράτος, το ίδιο το κράτος δικαίου. Δεν πρέπει λοιπόν να αφήσουμε τώρα αυτή την αλήθεια να χαθεί μέσα στη σιωπή. Αυτή είναι η θέση.
1: Μάλιστα. Θέλω πολύ γρήγορα να σας πω στα εξής. Τι γίνεται με τις εκταφές? Είδαμε να δημοσιεύεται το βούλευμα 208 του 26 και να εκφράζετε δημόσια την άποψή σας. Ταυτόχρονα είδα ανώνυμες αλλά στοχευμένες παρεμβάσεις που είπαν το βούλευμα είναι παγίδα, ότι οι εξετάσεις είναι άχρηστες, ότι η λύση βρίσκεται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων Ανθρώπου στο Στρασβούργο. Είναι σημαντικό το βούλευμα?
0: Το βούλευμα 208, κύριε Σαχίνη, δεν εκδόθηκε αυτεπάγγελτος. Εγώ θα μιλήσω μόνο με γεγονότα. Εκδόθηκε ύστερα από προσφυγή συγκεκριμένων συγγενών. Άλλωστε τα βουλεύματα.
1: Ποιον?
0: Το βούλευμα έχει τα ονόματα.
1: Ποιον? Ποιοι ζητήσαν δικαστική απόφαση?
0: Δεν θα πω. Δημοσιογραφικά ποιοι? Μπορείτε να το πείτε εσείς.
1: Ποιοι? Όχι, θα μας πείτε, κύριε Κοκκάλη.
0: Δεν μπορώ.
1: Τι δεν μπορώ να το πείτε?
0: Δεν θέλω να το πω, γιατί ο κόσμος έχει μάθει να το συνδέει με άλλα πράγματα. Επειδή είχα ακριβώς αυτή την πολιτική εμπλοκή, πονά την ώρα που το έκανα, θα πούνε και θα το πάνε εκεί. Δεν έχει σημασία. Καθ' καμία σημασία. Οι προσφυγές γίνονται πάντα με όνομα δεπώνυμο, δεν γίνονται ανώνυμα. Οι οποίοι πολύ σωστά διαμαρτυρήθηκαν, επειδή η εισαγγελική διάταξη τότε περιόριζε τις εξετάσεις αποκλειστικά στα ελληνικά εργαστήρια. Τη στιγμή που το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο είχε δηλώσει, που είχε οριστεί ως πραγματογνώμονας, δεν διαθέτει τον απαιτούμενο εξοπλισμό, ούτε αυτό, ούτε οποιοδήποτε άλλο εργαστήριο της Ελλάδος. Συγγνώμη, παρακαλώ.
1: Λίγο νερό. Μάλιστα. Έχουμε μείνει στις εκταφές και στο βούλευμα.
0: Το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Λάρισας δικαίωσε τους, ουσιαστικά τους δικαίωσε στο βασικότερο αίτημά του, που ήταν να επιτραπεί να πάνε οι αναλύσεις, δηλαδή η διαδικασία και σε εργαστήρια του εξωτερικού που το προηγούμενο το απαγόρευε. Αυτό, σε αυτό τους δικαίωσε. Και η δικαίωση είναι τέλος Μαρτίου με πρώτες μέρες του Απριλίου. Έκτοτε όμως δεν έγινε κάτι.
1: Από αυτούς που προσέφυγαν?
0: Από κανέναν. Δεν ξέρω αν κάποιοι άλλοι έχουν το ένομο συμφέρον. Η απόφαση αυτή έχει βγει αρχές Απριλίου.
1: Για πόσους, για τρεις?
0: Για τους προσφεύγοντες, νομίζω 4, 5, 6, δεν ξέρω.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Δεν έχει γίνει. Τ' άκουσα και εγώ αυτά που είπατε.
1: Ναι.
0: Και δέχτηκα και μια επίθεση ότι, πάση περιπτώσει, ότι όλα εξατμίστηκαν και εξετάσεις είναι πλέον άχρηστες, ότι δεν πρέπει να συμμετέχουν οι τεχνικοί σύμβουλοι, ότι γιατί δεν συμμετέχουν μάλλον.
1: Ωραία, μπορεί να δώσει κάτι αυτό? Γιατί σας θυμίζω ότι όταν άνοιξε η ιστορία των εκταφών, είπατε αν βρούμε. Αν δεν βρούμε, δεν χάλασε ο κόσμος, αλλά ας δούμε.
0: Το δύσκολο, κύριε Σαχίνη, δεν είναι μάταιο. Η μία ανέβρεση στοιχείων δεν μπορεί να αποκλείσει τίποτα. Αν δεν βρεις, δεν αποκλείται κάτι. Λόγω αυτών των αντικειμενικών δυσκολιών που είπαμε. Η τυχόν ανέβρεση του όμως θα αλλάζει τα πάντα. Εν ολίγης.
1: Ποιο είναι το κρίσιμο που θα μπορούσε να βρεθεί, όσο απομακρύνεται ο χρόνος βεβαίως και ελληνίκτα αγάπη μου, αλλά.
0: Αυτό είναι δύσκολο, έτσι. Το να βρεθεί είναι πτυτική υδρογονάνθρακες μετά από τόσο καιρό είναι νομίζω πολύ δύσκολο και η διεθνής βιβλιογραφία λέει ότι είναι σχεδόν αδύνατο. Αλλά τα παράγωγα της καύσης των ιδίων των υδρογονάνθρακων ή της αποσύνθεσης των ιδίων. Όλοι νομίζω ότι πρέπει να βρούμε πτυτικούς απέναντίας. Αυτό που θέλουμε να βρούμε είναι τους μη πτυτικούς, που είναι η αποσύνθεση των πτυτικών. Αλλά είπαμε, η διαδικασία αυτή έχει κολλήσει. Δεν νομίζω ότι θα έχει εξέλιξη.
1: Να σας ρωτήσω κάτι, μου κάνει εντύπωση. Εγώ προσφεύγω, ζητάω εκταφή, βγαίνει ένα βούλευμα και δεν εκτελώ μετά. Γιατί πρέπει να ξανακάνω αίτημα, έτσι δεν είναι, εφόσον μου δίνει το δικαίωμα. Λοιπόν, το κράτος γιατί δεν το κάνει.
0: Είναι ένα ζητούμενο. Το κράτος κανονικά θα έπρεπε εμείς να πιέσουμε καταρχήν. Εμείς, η κοινωνία, οι διάδικοι, και να πούμε, να το ερώτημα που κάνετε εσείς να το κάνουν οι ίδιοι. Το κάνω εγώ ήδη μεγαλοφόνος. Γιατί δεν πιέζομαι τον πραγματογνώμονα που είναι το Αριστοτέλειο να επιλέξει, γιατί αυτό λέει η απόφαση. Το λέω ότι το εργαστήριο πρέπει να επιλέξει ο πραγματογνώμονας, δηλαδή το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, συμμετέχει μια κορυφαία καθηγήτρια του είδους, εξαιρετική, να επιλέξει τα εργαστήρια. Είναι για τον σημαντική απόφαση, γιατί δικαιώνει 100% στο σημείο αυτό τους εντολές.
1: Ναι, αλλά σου λένε κάποιοι από αυτούς, τους δικηγόρους των εντολέων, ναι, ότι. Αφού δεν μας δίνει το δικαίωμα να πάρουμε εμείς δείγμα, να είμαστε μόνο να παριστάμεθα.
0: Να μην ισχυρίζονται πράγματα τα οποία δεν στέκουν στην ελληνική νομοθεσία, κύριε Σαχίνη. Είναι δυνατόν ο τεχνικός σύμβουλος, δηλαδή εγώ να πάω να πάρω δείγματα, να τα αξιολογήσω εγώ, δηλαδή να ορίσουμε ένα ιατροδικαστή να πάει να πάρει δείγματα. Αυτό δεν προβλέπεται στην ελληνική νομοθεσία και νομίζω σε καμία ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ο τεχνικός σύμβουλος, αποστολή του είναι να παρακολουθεί. Δηλαδή να υπάρχει εδώ.
1: Αν πήρε σωστά τα δείγματα, οριστείς.
0: Ναι, αλλά ξέρετε κάτι, το βούλεμα γιατί είναι σημαντικό. Γιατί δέχεται ακριβώς αυτό που ζητήθηκε. Δηλαδή να επιλεγεί εξουσιοδοτημένο από τη διεθνή οργανισμό, τον αντίστοιχο διεθνή οργανισμό εργαστήριο, του εξωτερικού, της αλλοδαπής, αφού δεν υπάρχει στην Ελλάδα, να καθορίσει αυτό το πρωτόκολλο. Όταν λοιπόν καθοριστεί το πρωτόκολλο, θα καθοριστεί και ο τρόπος λήψης των δειγμάτων, η παρουσία, την προβλέπει η ελληνική νομοθεσία πώς θα είναι και πώς με δικαστική συνδρομή στη συνέχεια θα πάει στο εξωτερικό να εξεταστεί και να υπάρχει το αντίδειγμα κλπ. Αυτό που λένε δηλαδή, εγώ τεχνικό σύμβουλο θα πάρω το αντίδειγμα να το εξετάσω σε άλλο εργαστήριο. Μα το προβλέπει η ίδια διαδικασία.
1: Μάλιστα.
0: Υποχρεωτικό.
1: Θέλω να πάμε στο επόμενο κεφάλαιο. Έχουμε την πρόσφατη εισήγηση, θα αποφανθεί το δικαστικό συμβούλιο βεβαίως, έτσι, του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Η οποία εισήγηση λέει πολύ συγκεκριμένα πράγματα και για τον κύριο Τριαντόπουλο και για τον κύριο Αγοραστό και για τον τότε Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, και μετά προκύπτει ότι και αν ομωτεί έχει καταθέσει ο κύριος Τριαντόπουλος πολλά πράγματα και για ευθύνες πυροσβεστικών υπαλλήλων εκεί που βρέθηκαν στο πεδίο, και για το διοικητή της Τροχέας ότι δεν προστάτευσε το χώρο έχοντας την ευθύνη. Δεν αρκεί να λέει ο διοικητής Τροχέας μην ξεμπαζώνετε και μπαζώνετε. Πώς προστάτευσε το χώρο, αυτό του λέει ο αντισαγγελέας. Άρα καθαρίζει οριστικά την υπόθεση. Ανεξάρτητα από το τι θα κάνει το δικαστικό συμβούλιο του Αρείου Πάγου.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι. Η εισήγηση δεν κλείνει το τεχνικό σκέλος της υπόθεσης, ούτε καν και το πολιτικό. Με ποια έννοια το λέω. Η εισήγηση περιλαμβάνει δύο κομμάτια, τους πολιτικούς και τους υπηρεσιακούς. Εισηγείται την παραπομπή αυτού που η Βουλή επέλεξε μαζί με κάποιον ιδιωτών που είναι και αυτοί πολιτικά πρόσωπα, γενική γραμματής κλπ. Και το δύο επικεφαλής των δύο.
1: Λέει όμως ότι έγινε ξεμπάζωμα, ναι, μπάζωμα, ναι. Γιατί ο υπουργός έλεγε ότι είστε για τα μπάζα.
0: Θα το πούμε αυτό.
1: Ναι.
0: Αναγνωρίζει επίσημα ότι υπάρχουν κρίσιμα τεχνικά ερωτήματα που σήμερα δεν μπορούν να απαντηθούν με βεβαιότητα. Επειδή το πεδίο του δυστυχήματος, λέω τα λόγια της, αλλοιώθηκε πριν ολοκληρωθεί η επιστημονική διερεύνηση. Αυτό είναι η ουσία όλης της υπόθεσης. Δηλαδή, μας δικαιώνει όλους μας, συγγενείς, τεχνικούς συμβούλους, 100% σε εμάς που ισχυριστήκαμε, αν θυμάστε.
1: Άρα δικαιώνεστε.
0: Το ξεμπάζωμα και όχι το μπάζωμα.
1: Δικαιώνεστε.
0: Και τι να το κάνουμε, θέμα δικαίωσης. Το θέμα είναι να βγάλουμε άκρη. Εδώ υπάρχει κάτι παράδοξο, ότι ενώ υπάρχει αυτός ο οποίος του χρεώνει την αυτουργία, ο ίδιος καθομολογεί τον ηθικό αυτούργο, και αναφέρεται σε έναν υπουργό που του έδωσε εντολή να πάει. Και δεν υπάρχει αντίστοιχα η εισήγηση για την παραπομπή του ηθικού αυτούργου, που ενώ το παραδέχεται ο φυσικός αυτούργος. Δηλαδή να πάει στη Βουλή διαδικασία για να έρθει η ασυλία. Δεν ξέρω, ο υπουργός είναι ο κύριος Μπρατάκος.
1: Ήταν τότε.
0: Ναι, για να έρθει η ασυλία, γιατί προκύπτει. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο φαντάζομαι ότι οι διάδικοι με τους δικηγόρους θα το πολεμήσουν στο δικαστικό συμβούλιο. Είναι όμως μια σοβαρή παραδοχή αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι παραδέχεται ότι αλλοιώθηκε, είναι σημαντικό, αλλοιώθηκε πριν ολοκληρωθεί η επιστημονική διερεύνηση. Αλλά οποιαδήποτε συμπεράσματα υπάρχουν είναι στον αέρα.
1: Ναι, αλλά η εισήγηση λέει ότι δεν μπορεί να προσδιοριστεί με βεβαιότητα και η αιτία της φωτιάς. Τι σημαίνει αυτό? Δεν σας ενισχύει?
0: Ναι. Η αλλοίωση του πεδίου, κύριε Σαχίνη, κατέστρεψε κρίσιμα στοιχεία και το δέχεται πλέον επίσημα η ελληνική δικαιοσύνη. Για ένα πράγμα των γνώμων, αυτή είναι ίσως η σημαντικότερη τεχνική διαπίστωση ολόκληρης της εισήγησης. Διότι όταν λείπουν τα πρωτογενή στοιχεία, περιορίζεται αντικειμενικά κάθε πραγματογνωμοσύνη. Η παραδοχή λοιπόν του κυρίου εισαγγελέα είναι μεν δικαίωση για μας, αλλά ανοίγει ένα πολύ μεγάλο θέμα πλέον.
1: Δεν επηρεάζει?
0: Βεβαίως.
1: Τη θεωρία των ελαίων σιλικόνης.
0: Ουσιαστικά.
1: Γιατί ακόμη και σήμερα σας λένε τέλος η ξυλολιάδα, που εσείς δεν είπατε ποτέ για ξυλόλια, αλλά τέλος πάντων. Τέλος η ξυλολιάδα και το ένα και το άλλο. Ναι, αλλά η θεωρία των ελαίων σιλικόνης, όταν ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου λέει ότι δεν μπορεί να απατηθεί η αιτία της φωτιάς, δεν γκρεμίζεται?
0: Σημαίνει κάτι πολύ συγκεκριμένο. Επιστημονικά το ζήτημα της πυρκαγιάς μετά από αυτό μένει τελείως ανοιχτό. Δεν υπάρχει οριστική τεχνική απάντηση και αναφέρομαι στα αποδεικτικά στοιχεία, διότι οι πραγματογνωμοσύνες θεωρούνται στοιχεία. Οι δικές μας τεχνικές εκθέσεις είναι έγγραφα προς ανάγνωση. Για τα έλαια σιλικόνης, να πω.
1: Ναι.
0: Κατά τη γνώμη μου, ναι. Ουσιαστικά επηρεάζει και ουσιαστικά την απορρίπτει, βέβαια. Γιατί ούτως ή άλλως η σχνή ήταν και μία αποδεδειγμένη. Έρχεται εδώ να της δώσει μια κατακεφαλιά, να την εστίλει και που αξίζει. Διότι αν η αιτία της φωτιάς δεν μπορεί να προσδιοριστεί με βεβαιότητα, τότε καμία επιμέρους τεχνική εκδοχή δεν μπορεί να θεωρείται αμετάκλητα αποδεδειγμένη. Γι' αυτό έχει σημασία η τελευταία μας έκθεση. Γιατί ουσιαστικά τελείωσε πλέον και με το πρωτογενές υλικό που προσφέραμε, που μας προσφέρθηκε και αναλύσαμε, να τελειώσει το κομμάτι
1: που. Πάντως, οι πραγματογνώμονες που όρισε ο ανακριτής είναι στον αέρα. Διότι αν κάναν πραγματογνωμοσύνη και αποφάνθηκαν επί αλλοιωμένου χώρου, όπως λέει ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, τι πραγματογνωμοσύνη είναι αυτή? Με συγχωρείτε, κάνω λάθος?
0: Η πραγματογνωμοσύνη, η εισήγηση βέβαια αναγνωρίζει ότι οι πραγματογνώμονες εργάστηκαν πάνω σε ήδη αλλοιωμένο πεδίο.
1: Τι πραγματογνωμοσύνη?
0: Άρα ουσιαστικά αλλοιωμένο πεδίο και άλλο πεδίο. Λέει και κάποια τη λέξη άλλο πεδίο, λέει στο κουλούρι.
1: Μάλιστα. Πείτε μου κάτι άλλο. Η εισήγηση αναφέρεται και στην αιτία θανάτου των παιδιών, αυτό που λέγατε?
0: Ναι. Ουσιαστικά ότι.
1: Αυτό είναι σημαντικό όμως. Με συγχωρείτε.
0: Ναι, και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Αναγνωρίζει ότι η ακριβής αιτία θανάτου όλων των θυμάτων που κάηκαν, δηλαδή, δεν μπορεί σήμερα να προσδιοριστεί, λέω λόγια που ακριβώς λέει, να προσδιοριστεί πλήρως λόγω απώλειας κρίσιμων στοιχείων. Αυτό για μένα είναι εξαιρετικά σοβαρό, κύριε Σαχίνη, και στο επιστημονικό αλλά κυρίως στο τεχνικό ζήτημα.
1: Μάλιστα. Θέλω να μου πείτε πώς βλέπετε αυτά που λέει η εισήγηση ως προς τις ευθύνες των επικεφαλής τότε της ελληνικής αστυνομίας και της πυροσβεστικής.
0: Η εισήγηση αποδίδει ευθέως υπηρεσιακή ευθύνη σε επικεφαλής των δύο σωμάτων, και της πυροσβεστικής, σε τους περιφερειακούς, δηλαδή υπεύθυνους της τροχιάς και της πυροσβεστικής. Δέχεται ότι είχαν αρμοδιότητα, το δέχεται, είχαν αρμοδιότητα να προστατεύσουν το πεδίο της έρευνας και δεν άσκησαν αυτή την αρμοδιότητα. Δεν έφταναν να λες αντιρρήσεις κλπ. Ως συνέπεια χάθηκαν κρίσιμα αποδεικτικά στοιχεία και το λέει σαφώς. Αυτή είναι μια σοβαρή παραδοχή. Συνδέει πλέον την αλλίωση του χώρου με συγκεκριμένες παραλήψεις.
1: Άρα κατά την εισήγηση δεν ευθύνονται όλοι με τον ίδιο τρόπο?
0: Όχι βέβαια. Η εισήγηση κάνει σαφή διαχωρισμό. Άλλο είναι οι επικεφαλείς που είχαν την ευθύνη λήψη αποφάσεων διαχείρισης του χώρου και άλλο οι υπάλληλοι που εκτελούσαν τις εντολές αυτών.
1: Μάλιστα. Μου εξηγείτε και πώς ερμηνεύεται το διαφορετικό χειρισμό των στελεχών της ΔΑΕ που πήγαν αλλά δεν πήγαν, πήγαν μέχρι το ξενοδοχείο και των χαμηλόβαθμων πυροσβεστών?
0: Ενδιαφέρον έχει κανείς να διαβάσει τις δικές τους καταθέσεις. Δέχεται ότι βρίσκονταν στον χώρο, αλλά δεν είχαν υπηρεσιακή εξουσία για να σταματήσουν αυτό που έβλεπαν ότι γινόντουσαν. Με άλλα λόγια, εκτιμά ότι ενεργούσαν στα πλαίσια των εντολών και όχι ως αποφασίζοντα όργανα. Γι' αυτό έχει ενδιαφέρον ο διαχωρισμός, κύριε Σαχίνη, πλέον για τη συντακτική δικαιοσύνη. Πρέπει να ολοκληρωθεί η διερεύνηση για τις δικές τους και ποιος τους έδωσε εντολή να φύγουν από το σημείο.
1: Στο υπόμνημά σας ζητήσατε νέα πραγματογνωμοσύνη. Μπορείτε να μου πείτε γιατί?
0: Για όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως, ότι δεν έχει πλέον, ουσιαστικά είναι στον αέρα, τόσο για η παραδοχή ότι τα LS εικόνες δεν προκάλεσαν τη φωτιά, άρα τι την προκάλεσε. Μιλάμε για τα επίσημα, αφήστε τι λέμε εμείς. Και το κομμάτι της συνέπειας, δηλαδή του θανάτου 28 ανθρώπων. Σε μια τέτοια υπόθεση δεν μπορεί να μείνει εκκρεμές αυτό. Απαιτείται μια γνώμη, λέμε, να ανατεθεί έστω και τώρα από την πολιτεία σε μια πολυεπιστημονική ομάδα με ειδικούς σε εκρήξεις, θερμικά φαινόμενα, χημεία, μηχανολογία, ηλεκτρολογία. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα.
1: Τα λέει και ο εισηγητής αυτά, ότι θα έπρεπε να έχεις δίπλα σου χημικό, μηχανικό, κύριε πραγματόπιστημονά.
0: Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Δεν έγιναν τότε. Υπάρχει όμως αρκετό υλικό, πάρα πολύ υλικό στη δικογραφία, είτε θέσεις, είτε πραγματογνωμοσύνες, είτε αναλύσεις του Γενικού Χημείου του Κράτους ή αντίθετες αναλύσεις. Που θα μπορεί μια τέτοια επιστημονική ομάδα, γιατί εντάξει, δεν έχει καταρριφθεί ούτε η χημεία ούτε η φυσική. Και στο τέλος να καταλήξει.
1: Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση προσωπική. Όλο αυτό το διάστημα έχετε δεχτεί πιέσεις, απειλές στην πορεία αυτής της έρευνας των 3 χρόνων και.
0: Εντάξει. Δεν πρέπει και δεν χρειάζεται να επανέλθω σε όλα, είναι ήδη γνωστά και έχουν απασχολήσει και εμένα και την κοινή γνώμη. Σε όλη αυτή τη διαδρομή μέχρι σήμερα μαζί με τους εκπληκτικούς ανθρώπους που συναποτελούμε τεχνική ομάδα δεν μας αγγίζουν οι όποιες πιέσεις, κατηγορίες, κοφαντίες, απειλές από εξωγενείς παράγοντες. Αυτά συμβαίνουν, δεν ζούμε σε μια κοινωνία αγγέλων. Αυτό όμως που πραγματικά μας ενοχλεί και μας πληγώνει είναι όταν φαινόμενα αμφισβήτησης, υπονόμευσης, κατηγοριών, συκοφαντίας, προσπάθειας διάσπασης προέρχονται από εκεί που δεν το περιμένεις. Δηλαδή από την πλευρά εκείνων που θεωρητικά παλεύουμε για τον ίδιο σκοπό. Αυτό είναι το μεγάλο μας παράπονο και είναι παράπονο τόσο βαρύ που ομολογώ ότι πολλές φορές με έχει οδηγήσει και σε δεύτερες σκέψεις.
1: Του τύπου.
0: Ανάξε τον κόπο.
1: Θέλω, φτάσαμε στο τέλος, θέλω μια τελική κουβέντα από εσάς. Αν πρέπει να αφήσετε σήμερα ένα μήνυμα σε όσους σας ακούνε. Ποιο είναι αυτό τελικά, κύριε Κοκοτσάκη. Κάντε μία σούμα δικό σας και κλείνουμε. Έχουμε βγει εκτός χρόνου.
0: Πρώτον, ότι δεν μετάνιωσα ποτέ που αφιερώσα τον χρόνο, τη γνώση και την εμπειρία μου σε αυτή την υπόθεση των Τεμπών. Αν γύριζα το χρόνο πίσω, θα έκανα ακριβώς την ίδια επιλογή. Οι άνθρωποι έρχονται και φεύγουν, κύριε Σαχίνη. Οι συνεργασίες αρχίζουν και τελειώνουν. Οι αρχές όμως πρέπει να μένουν αδιαπραγμάτευτες. Αν σε κάποια στιγμή της διαδρομής θεώρησα ότι δεν μπορούσα να υπηρετήσω αυτές τις αρχές, με συνέπεια όφυλα να αποχωρήσω. Αυτό υπαγόρευε η συνείδησή μου. Τα Τέμπη δεν ανήκουν σε κανένα άνθρωπο, σε κανένα σύλλογο, σε κανένα κόμμα, σε κανένα πραγματογνώμονα ή τεχνικό σύμβουλο. Ανήκουν στη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν, στις οικογένειές τους και στην υποχρέωση της πολιτείας να αναζητήσει την πλήρη αλήθεια. Εύχομαι από την καρδιά μου πραγματικά η δικαιοσύνη να ολοκληρώσει το έργο της με πληρότητα, να δοθούν τεκμηρωμένες απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα. Αυτή είναι η μόνη δικαίωση που αξίζει σε μια τόσο μεγάλη εθνική τραγωδία. Και προσωπικά θα συνεχίσω να υπηρετώ αυτό που υπηρέτησα σε όλη μου τη διαδρομή. Τα δεδομένα, την επιστημονική διοντολογία, την αλήθεια, όπως προκύπτει από τα ίδια τα στοιχεία. Σας ευχαριστώ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, δεν έχω άλλο χρόνο. Φτάσαμε στο τέλος. Καλημέρα σε όλες και όλους. Ήταν ο κύριος Βασίλης Κοκοτσάκης. Για όλα, σε μια δύσκολη μέρα για την Κρήτη. Καλημέρα.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Θέατρο Ηλίσια. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι.
5: Ο Γρηγόρης Βαλτινός επιστρέφει με την παράσταση που του χάρισε βραβείο ερμηνείας και αγαπήθηκε όσο καμία άλλη.
4: Συμπροταγωνιστεί ο Γιάννης Αρακατσάνης σε ένα ρόλο ζωής. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ένα έργο που τιμά τη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής με ειλικρίνεια, χιούμορ και συγκίνηση.
5: Για δεύτερο χρόνο στο Θέατρο Ηλίσια.
4: Μην το χάσετε.
6: Το καλοκαίρι όλοι χρειαζόμαστε υψηλό δίκτυ προστασίας. Το ίδιο και οι παραλίες μας. Ας προστατέψουμε τις θάλασσες και τις ακτές της Ελλάδας όλοι μαζί. Για να μπορούμε να απολαμβάνουμε αυτόν τον φυσικό θησαυρό για πάντα. Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά σε θάλασσες και ακτές.
7: Γνωρίζετε ότι δεκάδες άνθρωποι τραυματίζονται, παθαίνουν εγκάβματα, χάνουν τα δάχτυλα ή και τα χέρια τους, ανάμεσά τους και μικρά παιδιά. Γνωρίζετε ότι έχουν πεθάνει άνθρωποι από αυτά.
8: Γνωρίζετε ότι εκατοντάδες πουλιά πεθαίνουν από ανακοπή ή από σύγκρουση σε δέντρα, αυτοκίνητα και τείχους.
9: Γνωρίζετε ότι εκατοντάδες ζώα έχουν πηδήξει από μπαλκόνια ή έχουν βγει έντρωμα στους δρόμους και έχουν τραυματιστεί θανάσιμα.
7: Γνωρίζετε ότι μπορούν να προκαλέσουν φωτιά, ότι είναι επώδυνη ενόχληση για μωρά, ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία και καρδιακές παθήσεις.
8: Τα βεγγαλικά, κροτίδες στα πυροτεχνήματα είναι επικίνδυνα και η αγορά και η χρήση τους χωρίς ειδική άδεια από τις αρχές απαγορεύεται.
9: Για έναν καλύτερο κόσμο, ενημερώσου και μην κάνεις τη δική σου χαρά θανατική καταδίκη για κάποια άλλα πλάσματα ή το περιβάλλον.
8: dreamteam.org.gr.
10: Τα στενά παπούτσια. Το αγαπημένο έργο της Ζορ Σαρή ζωντανεύει από το Kids Theater και ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Μια τρυφερή ιστορία γεμάτη μουσική, χιούμορ και νοσταλγία. Γιατί κάποια καλοκαίρια μένουν για πάντα στην καρδιά μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
11: Φτάνει να βλέπουμε τα πράγματα επιφανειακά. Δεν πρέπει να ερευνούμε σε βάθος. Προστατεύοντας την καρέτα καρέτα, τη μονάχους μονάχους και δεκάδες άλλους θαλάσσιους οργανισμούς, τις παραλίες, προωθώντας τη βιώσιμη ανάπτυξη, δεν συμβάλλουμε έτσι στην ισορροπία του ανθρώπου με τη φύση. Με τη βοήθεια όλων, το παράδειγμά μας γίνεται σημείο αναφοράς σε όλη τη Μεσόγειο. Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου. Γιατί η προστασία της Μεσογείου είναι υπόθεση όλων μας.
12: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
13: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίσετε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Μίλα, προστάτευσε, κατήγγειλε. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
14: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρωσαΐα σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια και συγκίνηση. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
3: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
15: Αχ, άσε με τώρα, τι να λέμε τώρα. Υπήρχε, βρε παιδάκι μου, ευαισθησία. Υπήρχε φαντασία. Υπήρχε Ελλάδα. Πού είναι τώρα η Ελλάδα? Πού πήγε? Σας ερωτώ, πού πήγε? Ή μάλλον, πού την πήγανε?
16: Εντάξει, κοπέλα, αμάν, έχω να πληρώσω μια συναλλαγματική. Πόσο του μηνού έχουμε σήμερα?
17: 27!
16: 27! 28, 29, 30, 31. Τα χρόνια περνάνε, ρε κόκο, κουράστηκα. Πόσο χρόνο είσαι?
17: 40 είμαι.
16: 40? Και δεν σου φαίνεται 41, 42, 43. Παχύσεις, ρε κόκο.
17: Όχι, καλά, καλώς είμαι, μέτρα.
16: Κάνε λίγο δίαιτα, πόσα κιλά είσαι?
17: Δεν είμαι πολλά, 75 κιλά.
16: 75, 76, 77, 78. Ρε κόκο, δεν παίρνουμε μια ανάσα να χαρείς τη γιαγιά σου?
17: Δεν έχω γιαγιά, πέθανε.
16: Πέθανε, πόσο χρόνο είσαι?
17: Μεγαλούτσικη.
16: Μεγαλούτσικη, δηλαδή πόσο?
17: 98.
16: 98. 99, 100. Σε καλή μεριά, κοκό μου. Σε καλή μεριά. Για να ξέρεις τι εντάξει άνθρωπος είμαι.
17: Εντάξει.
16: Σαϊτα, κοκό μου.
17: Σαϊτα.
16: Για χαβακά.
17: Για χαβακά.
16: Σαλαμαλίκου.
17: Σαλαμαλίκου.
18: Οι πληροφορίες μου λένε ότι σου έχουν γίνει προτάσεις. Και μάλιστα και για θέσεις που δεν θα έκανες και μεγάλη προσπάθεια να εκλεγείς. Εκλόγιμη θέση σε ψηφοδέλτιο επικρατείας.
19: Και επικρατείας μου ζητήθηκε φέτος από το ΣΥΡΙΖΑ και Ευρωβουλή. Ναι, πιστεύω ότι ίσως και να μπορούσα να βγω. Ίσως να. Και
18: είναι. Γιατί αρνήθηκες?
19: Είναι και πολλά τα λεφτά. Έχω μια άποψη. Ότι μπορεί να είμαι πολιτικοποιημένη, αλλά δεν θέλω να είμαι κομματικοποιημένη. Εγώ θέλω να γράφω την άποψή μου και να είμαι ελεύθερη. Αν είμαι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ ή οπουδήποτε αλλού, δεν μπορώ κάποια ώρα να γράψω κάτι το οποίο να χτυπάει το ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα.
18: Το σκανεί.
19: Είναι και πολλά τα λεφτά.
3: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
20: Η αγανάκτηση ξεκινάει από την καρδιά του ανθρώπου και την ψυχή του. Τι να πει κανείς όταν ακούει Αθήνα που γεννήθηκε ο πολιτισμός με την ιστορία που έχει, τους ανθρώπους που έχει, που είχε. Όταν ακούει τους ιστορικούς δρόμους Αθηνάς, Ευρυπίδου, Αγαμέμνονα, θεάτρου και διάφορους διάφορες τέτοιες ονομασίες, τι να μπορεί να φανταστεί? Και να περπατάει στα πεζοδρόμια και να βλέπει τα σκατά και να κοιτάζει να μην τα πατήσει. Και όταν αρχίσει να σηκώσει το βλέμμα του, να δει τις βιτρίνες από αυτή την προσοχή, να αντικρίζει τον πολιτισμό, το χαμένο, που πλέον δεν υπάρχει πια. Μία ανάσα από το Δημαρχείο της Αθήνας, μία ανάσα. Δεν υπάρχει τίποτα εδώ που να θυμίζει πλέον όχι αυτόν τον πολιτισμό, αλλά ούτε το δικό μας ελληνισμό. Δεν υπάρχει τίποτα ελληνικό, τίποτα. Λες και είμαστε στο Πακιστάν, στο Μπαγκλαντές, σε τριτοκοσμικές χώρες. Κέντρο δεν είναι μόνο το Σύνταγμα και η πλάκα. Εδώ πέρα που περπατάμε είναι από τα πιο αρχαία από τις πόλεις. Είναι η παλιά πόλη της Αθήνας. Η παλιά πόλη της Αθήνας, όπως όλες οι παλιές πόλεις, θα έπρεπε να ήταν κόσμημα. Κόσμημα για τη χώρα μας. Και εδώ είναι η ντροπή της ανθρωπιάς και του πολιτισμού. Οι εικόνες που θα δείτε όταν θα έρθετε εδώ είναι απερίγραπτες. Δεν μπορούμε να μιλάμε για τουρισμό και ανάπτυξη στην Ελλάδα μόνο σε δύο δρόμους. Δείτε και τα υπόλοιπα μέρη. Μία ανάσα από το Δημαρχείο της Αθήνας. Δεν βλέπεις ούτε ένα ελληνικό μαγαζί. Και το βράδυ φοβάσαι να περπατήσεις. Εσύ πολιτική αφήνετε τις γυναίκες και τα παιδιά σας να κάνουν βόλτα σε αυτά τα μέρη? Θα περπατήσουν ελεύθερα μόνοι τους ανέμελα? Πείτε μας. Αυτή την Αθήνα ονειρεύεστε?
21: Δεν πρόκειται ποτέ να ξεχρεώσουμε. Και γιατί μας βάλανε μέσα έτσι? Μας κάνανε να παίρνουμε δάνεια συνέχεια με υψηλά επιτόκια για να χρεωθούμε μέχρι βαθμό κακουργήματος, να μην μπορούμε ποτέ να ξεχρεώσουμε, για να μπορέσουν να πουλήσουν την πατρίδα μας. Και αυτή τη στιγμή πουλάνε την πατρίδα μας οι αγκύρτες και σου λέω ότι θα ιδιωτικοποιήσουμε περιοχές που ανήκουν σε μένα, ρε. Ποιος σου δίνει το δικαίωμα, ρε κέρατο βερνικωμένο πρωθυπουργέ της χώρας, να πούμε, που την έκανες χώρα της πλάκας και εσύ και ο προηγούμενος και ο προηγούμενος, να πουλήσει την περιουσία τη δική μου? Από πού το πήρε το δικαίωμα, χαβαλέ? Να κατέβω στην πολιτική, τι σημαίνει αυτό? Να γίνω ένας από αυτούς? Να γίνω όμοιος δηλαδή με αυτούς τους οποίους εγώ κατακρίνω και καταδικάζω, οι οποίοι κάνουν κακή διαχείριση? Οι περισσότεροι κληρονομούν, ναι, αλλά είναι και πολλοί οι οποίοι μπαίνουν μέσα στην πολιτική για να οικονομήσουν. Μπαίνουν και έχουν στην τράπεζα, ξέρω εγώ, 43.000 ευρώ και όταν βγαίνουν από την πολιτική έχουν 43 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά που σήμερα θα κάνουμε θα φέρουν αποτελέσματα αύριο. Άρα σήμερα πρέπει να πράξουμε, πρέπει να κινηθούμε για να είναι καλύτερο λίγο το άλλο.
22: Όση ζημιά κάνανε οι πολιτικοί στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, δεν την κάνανε οι Τούρκοι μέσα σε 4 αιώνες.
23: Πέρα από την πλάκα και πέρα από το ότι εγώ, ας πούμε, είμαι πολύ καλά και δόξα τω Θεώ,
0: για όλα αυτά που συνέβησαν. Θέλω να, θέλω να κάνω μια δήλωση πάρα πολύ σοβαρή. Ότι σε αυτό το ευνομούμενο κράτος της ΕΕ και της ΟΝΕ που ζούμε όλοι, έχω να δηλώσω το εξής. Ότι όποιος δεν είναι πλούσιος ή γνωστός, όχι επώνυμος ή ανώνυμος, γιατί όλοι είμαστε επώνυμοι, μπορεί να πεθάνει ήρεμα σε αυτή τη χώρα. Αυτό είναι σίγουρο.
1: Εννοείται κάτι για τη μεταφορά σας στην
0: Αθήνα. Εννοώ για τη μεταφορά και εννοώ γενικό για το δημόσιο σύστημα υγείας, το οποίο είναι όλο κουρελέ.
1: Αυτό είναι πολύ σοβαρό που μας λέτε.
0: Σας το λέω και σας το λέω υπεύθυνα. Το δημόσιο σύστημα υγείας είναι κουρελέ. Καταρχάς, το 166 ήρθε μετά από 3 τέταρτα. Κατά δεύτερον, μου σπάσανε το θώρακα. Κατά τρίτον, το νοσοκομείο του Εφημερεύων που με πήγανε, δεν λέω το όνομα, δεν έχει σημασία, ούτε το γιατρό που με περιποιήθηκε και με έστειλε σε κομματώδη κατάσταση παραλίγο, δεν είχε εντατική μονάδα. Λοιπόν, το σύστημα υγείας γενικώς. Όχι υπολειτουργεί, δεν λειτουργεί, δεν υπάρχει. Που σημαίνει ότι αν δεν έχεις ιδιωτική ασφάλιση ή δεν είσαι γνωστός, μπορείς να πεθάνεις ήρεμα και να μην σε πάρει καμπάρι τη μάνα σου.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
23: Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Δημοκρατία μέσα στην εβδομάδα, εμφανίστηκε στην ΕΡΤ, στην κρατική τηλεόραση, ένας πανεπιστημιακός καθηγητής να μας ενημερώσει και να μας υπενθυμίσει τις θηριωδίες που έκαναν οι Έλληνες στρατιώτες εναντίον των μουσουλμάνων γυναικών κατά τη μικρασιατική καταστροφή. Επαναλαμβάνω, Έλληνας καθηγητής, ονόματι Θανάσης Διαμαντόπουλος, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, που πληρώνεται από εμάς, από τους δικούς μας φόρους, βγήκε στην κρατική τηλεόραση που επίσης εμείς πληρώνουμε, να μας πει αυτά τα απίστευτα. Δεν αντέδρασε βέβαια κανείς από τους δημοσιογράφους, δεν τον διέκοψε, δεν του είπε τι είναι αυτά που λέτε, ποια είναι τα επιχειρήματά σας. Και δεν φτάνει αυτό. Εξακολουθεί και είναι στη θέση του. Δεν έχουμε ακούσει κάτι ότι άλλαξε, ότι τον έχουν θέσει αργέ ή οτιδήποτε. Κύριε Διαμαντόπουλε, έχετε να μας πείτε κάτι για τις θηριωδίες των Τούρκων εναντίον των Ελλήνων γυναικών Ορθοδόξων κατά τη διάρκεια της μικρασιατικής καταστροφής, ή δεν το γνωρίζετε, ή δεν φτάνει μέχρι εκεί η ιστορική σας γνώση. Κύριε Διαμαντόπουλε, έχετε να μας πείτε κάτι για τις θηριωδίες των Τούρκων εναντίον των γυναικών, των ποντίων γυναικών κατά την ποντιακή, κατά τη γενοκτονία των ποντίων, ή και αυτό το αγνοείται σαν γεγονός. Κύριε Διαμαντόπουλε, έχετε να μας πείτε κάτι για τις θηριωδίες των Γερμανών και τις βιοπραγίες εναντίον των γυναικών από όπου πέρασε η γερμανική μπότα. Κύριε Διαμαντόπουλε, έχετε να μας πείτε κάτι για τις θηριωδίες των Τούρκων εναντίον των Κυπρίων γυναικών κατά τη διάρκεια της εισβολής του Ατήλα. Αυτά η ιστορική σας μνήμη δεν τα ανακαλεί, δεν έχετε διαβάσει. Τότε, αν δεν τα γνωρίζετε, γιατί σας έχουμε πανεπιστημιακό καθηγητή? Και δεν φταίει ο Διαμαντόπουλος και η ΕΡΤ, δεν ακούστηκε και το παραμικρό από κανένα κόμμα. Κανένα κόμμα δεν έβγαλε την παραμικρή ανακοίνωση. Πάμε να τα πάρουμε ένα-ένα. Η Νέα Δημοκρατία, άφωνη, τι να πει, οι βουλευτές της δεν τολμούν να μιλήσουν εφόσον δεν έχει πέσει τέτοια γραμμή από την ηγεσία. Ο Αντώνης Σαμαράς, πού είναι ο Αντώνης Σαμαράς που κόπτεται για τα εθνικά και τα έχει κάνει σημαία του υποίδρυση και σύσταση κόμματός του? Τα αγνοεί προφανώς, γιατί και εκείνος επιλεκτική μνήμη έχει. Μην το ξεκινήσουμε τώρα, δεν θα το συμφέρει. Το Πασόκ τι? Ο Φαραντούρης που κόπτεται για τα εθνικά και όπου πάει, φωτογραφίζεται, κάνει επερωτήσεις κτλ. Αυτό δεν είναι εθνικό θέμα? Μόνο ξέρει να μου πηγαίνει τα ταξίδια και να φωτογραφίζεται. Καλά, δεν συζητάμε για ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει με την αριστερά, γιατί είναι υποδιάλυση. Η Ζωήτσα δεν θα έμπαινε ποτέ στον κόπο να ασχοληθεί. Εξάλλου προσπαθεί με νύχια και με δόντια να κρατήσει τα μέλη της. Το ΚΚ δεν έχει τέτοιες ευαισθησίες. Η Νίκη δεν θα υπάρχει στην επόμενη Βουλή. Κύριε Νατσιέ, όμως θα έπρεπε να ασχοληθείτε με το θέμα. Δάσκαλος είσαστε, αν μη τι άλλο. Τι μου έμεινε? Ελληνική Λύση και Κυριάκος Βελόπουλος. Ο επαγγελματίας πατριώτης και ο επαγγελματίας Κολοτούμπας. Γιατί δεν άρθρωσε λέξη γι' αυτό που κλείεται να μην το πήρε χαμπάρι ο Βελόπουλος. Όλα τα παίρνει χαμπάρι. Αλλά δεν το συμφέρει, η συγκυβέρνηση επιβάλλει την απόλυτη σιωπή του. Η Λατινοπούλου, που προχτές μας είπε ότι είναι μαχαιριά στην καρδιά της η συμφωνία των Πρεσπών ούσα Θεσσαλονικιά. Μόνο για τη συμφωνία των Πρεσπών έχει ευαισθησίες, Αφροδίτη? Για τα άλλα δεν σε ενδιαφέρει? Γιατί τα ερωτήματα είναι πολλά για το συγκεκριμένο θέμα που είπε ο κύριος. Όλες οι βιβλιοπραγίες. Και κλείνοντας, η Μαρία Καριστιανού μιλάει για δικαιοσύνη. Θέλει να πατάξει τη διαφθορά. Μονοθεματικά, για τα άλλα δεν μπορεί να αντιδράσει, δεν έχει λόγο να αρθρώσει. Είναι λοιπόν όλοι τους συμφωνημένοι στο να βιάζεται η ιστορία μας και κάθονται αμέτωχοι και το παρατηρούν και συμβάλλουν κιόλας με τη σιωπή τους. Αυτά για να τα ξέρουμε όταν θα πάμε να ψηφίσουμε σε επόμενες εκλογές. Κανένας από αυτούς δεν τολμάει να μιλήσει για τον Καποδίστρια, τον οποίο πρέπει να ανακηρύξουμε εθνικό ευεργέτη. Σε αυτόν χρωστάμε το ότι είμαστε κράτος σήμερα. Αλλά αυτό δεν συμφέρει τους ιστορικούς, ούτε τους έχοντες στην εξουσία, γι' αυτό και το ξεχνάνε.

0: Έχουμε την αιτία της πυρκαγιάς σας στην περιοχή του Αγίου Αντωνίου, από την οποία ξεκίνησε η πυρκαγιά. Είναι λοιπόν αυτό το σημείο, είναι εκεί ένα αιωλικό πάρκο με τέσσερις ανεμογεννήτρες που τροφοδοτούν ένα τοπικό δίκτυο της ΔΔΕ. Είναι ένας ιδιωτικός χώρος. Είχε γίνει το ίδιο περιστατικό στις 27 Ιουνίου και βοήθησε τους υπευθύνους της πυροσβεστικής να εξιχνιάσουν και την τωρινή υπόθεση. Δηλαδή ξεκινάει η φωτιά από εκεί και μετά μεταδίδεται ταχύτατα προς τους οικισμούς και προς το Πόρτο Γερμενό, στη Βιωτία και στην Αττική. Να πούμε λοιπόν ότι εκεί είναι ένα αιωλικό πάρκο. Διαπιστώθηκε στις 27 Ιουνίου, τότε είχε κάψει 60 μόνο στρέμματα, γιατί δεν είχαν μεγάλη δύναμη οι άνεμοι. Έκαψε μόνο 60 στρέμματα. Διαπιστώθηκε ότι οφειλόταν σε χαλάρωση των καλωδίων που έδινε την ενέργεια από τις ανεμογεννήτριες προς το δίκτυο της ΔΔΕ. Είχε κληθεί τότε ένας υπεύθυνος μηχανικός και υπεύθυνοι του αιωλικού πάρκου. Είπαν ότι θα διορθώσουν τα καλώδια ανάμεσα σε δύο κολόνες. Διορθώσαν τα καλώδια, όμως φαίνεται ότι δεν διορθώσαν τα καλώδια ανάμεσα στις υπόλοιπες κολόνες, με αποτέλεσμα πάλι να χαλαρώσουν κάποια από αυτά, να χτυπήσουν μεταξύ τους, να δημιουργηθεί σπινθήρας και να έχουμε τώρα τον πύρινο όλο με τις οδυνηρές συνέπειες.
1: Και δύο συλλήψεις, Βασίλη.
0: Ήταν δύο συλλήψεις των υπευθύνων του συγκεκριμένου έργου. Να πούμε ότι ένας εξ αυτών που ήταν και υπεύθυνος του έργου, διαπίστωσαν οι αξιωματικοί της πυροσβεστικής ότι δεν είχε κανένα πτυχίο, κανένα δυνατότητα τεχνική να προχωράει σε αυτό το έργο. Ο υπεύθυνος του αιωλικού πάρκου είπε ότι από την πρώτη περίπτωση που ήταν στις 27 Ιουνίου, εγώ είχα ανησυχήσει ιδιαίτερα, διότι έβλεπα ότι ήταν χαλαρά τα καλώδια και μπορούσε να σημειωθεί καταστροφή. Μια καταστροφή που τελικά σημειώθηκε βεβαίως.
2: Ξέρετε ποια ήταν πρόεδρος του φορέα που συμμετείχε σε πρόγραμμα γύρω από την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και αιωλικών πάρκων? Η αδερφή του Πρωθυπουργού, Αλεξάνδρα Μητσοτάκη. 130.000 ευρώ από το Πράσινο Ταμείο για να μας μάθουν να αγαπάμε τις ανεμογεννήτριες και να μην αντιδρούμε.
3: Σήμερα έχουμε 2.500 μεγαβάτ ανεμογεννήτριες και θα πρέπει να φτάσουμε γύρω στα 7.000 μεγαβάτ. Με βάση τις ανεμογεννήτριες πρέπει να μπουν κάπου.
2: Αφού λοιπόν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός μας εξήγησε τόσο ωραία ότι οι ανεμογεννήτριες των χιλιάδων μεγαβάτ πρέπει κάπου να μπουν, ας είμαστε βρε πρακτικοί.
4: Πέρασαμε έναν εφιάλτη και το μάτι.
5: Θα καούμε ζωντανή.
6: Όλοι ξεκινάμε να απομακρυνόμαστε, διότι η φωτιά γίνεται πολύ επιθετική, βλέπετε.
7: Κινδυνεύσαμε να εγκλωβιστούμε πάνω στο βουνό.
2: Μόλις κάτσει η στάχτη και σβήσουν οι κάμερες των δελτίων, μην ξεχάσετε το πιο σημαντικό. Να στείλετε πάλι τα μάτια στις πορείες να πετάνε νερό στους πυροσβέστες. Εκεί υπάρχει άφθονο νερό για κατάσβεση. Στα δάση μας μπορεί να τελειώνει, αλλά στο Σύνταγμα και έξω από τα Υπουργεία, οι κρουνοί της καταστολής δουλεύουν ρολόι. Επίσης, μην ξεχάσετε να συντηρείτε με ευλάβεια, παρακαλώ, 10.000 κληρικούς, την ώρα που η χώρα έχει μόνο 11.000 μόνιμους πυροσβέστες. Γιατί ως γνωστό, στην Ελλάδα του 2026, οι φωτιές με προσευχές και τάματα σβήνουν. Να σου πω και αυτό και φεύγω. Και γιατί το σπίτι σου, μην παίρνεις το 199. Πάρτε ένα παπά να κάνει μια παράκληση. Διότι η κυβέρνηση είναι αποσχολημένη με τραϊκόπαιδα για ανεμογεννήτριες. Άντε βρε, καλή τηλεθέαση!
8: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
9: Έχεις καινούργια ταυτότητα?
10: No, no, I haven't. Because I was in London this time.
9: Πού είσαι ρε? Αχέφθε, αχέφθε. Αχώ σε Λόντρο ρε. Δεν ξέρω ρε, αυτά μου λέει, αυτά σου λέω. Γράψα και τελείωνε.
8: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
11: Είναι πλέον η Κολομβία της Ευρώπης, αφού τα καρτέλ είναι παντού. Στο γάλα, στο τυρί, στο λάδι, στην τηλεφωνία, στις τράπεζες, στα ακτοπλοϊκά, στα ζυμαρικά, στα φάρμακα. Όπου και να γυρίσεις το βλέμμα σου, οι αγορές κυριαρχούνται από καρτέλ. Δεν αρκούσε λοιπόν που η κρίση έριξε τα εισοδήματα των Ελλήνων σε επίπεδα Βουλγαρίας, ήρθε και η καρτελοποίηση των αγορών που ανέβασε τις τιμές σε επίπεδα Ελβετίας.
12: Ξέρετε τι ετοιμάζουν για την Ακρόπολη, την Γνωσό, τους πιο ιερούς χώρους της χώρας? Ένα τιμοκατάλογο. Η κυβέρνηση ξαναχτυπά. Μετά τα τραπεζώματα πάνω στα αρχαία, τώρα βάζει στο τραπέζι τον πιο ιερό μας πλούτο. Τα πολιτήρια των μεγαλύτερων αρχαιολογικών χώρων της χώρας. Και ξέρουμε όλοι τι σημαίνει αυτό. Η αρχή του τέλους για το δημόσιο έλεγχο της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Με αυτό το έγγραφο που αναρτήθηκε στη Διάβγεια, ο Οργανισμός Ανάπτυξης και Διαχείρισης Πολιτιστικών Πόρων του Υπουργείου Πολιτισμού ζητά μελέτη για την εκτίμηση της μισθωτικής αξίας 21 πολιτηρίων. Δηλαδή, βάζουν τιμής στα πολιτήρια της Ακρόπολης, της Κνωσού, της Αρχαίας Αγοράς, των Δελφών, της Ολυμπίας, του Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων, της Λότζιας Ρεθύμνου και πολλών άλλων. Πιο χρυσοφόροι χώροι της Ελλάδος, οι χώροι που ανήκουν σε όλους μας, μπαίνουν στον κατάλογο προς παράδοση σε ιδιώτες. Με αντάλλαγμα, ένα μηνιαίο μίσθωμα. Μιλούν για αξιοποίηση. Στην πραγματικότητα μιλάμε για εκποίηση. Και μάλιστα από ένα οργανισμό, τον ΟΔΑΠ, που έχει αφαιθεί να καταρρεύσει από την υποστελέχωση, ακριβώς για να εμφανιστεί μετά ο σωτήρας ιδιώτης. Έτσι φτάσαμε στο σημείο να υπάρχουν πολιτήρια σε αρχαιολογικούς χώρους που οι εργαζόμενοι δεν πληρώνονται από το δημόσιο, αλλά από ιδιωτικές εταιρείες. Και τώρα συζητούν ακόμα και τη δημιουργία ανώνυμης εταιρείας πολιτισμού για να διαχειρίζεται ό,τι θεωρούν την κότα με τα χρυσά αυγά.
5: Δεν μπορούμε να επιτρέψουν να μετατραπεί η πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδος σε franchise. Ο πολιτισμός δεν είναι εμπορικό προϊόν. Δεν είναι φιλέτο. Δεν είναι ακίνητο προς μίσθωση. Άμεση λοιπόν απόσυρση του σχεδίου. Πλήρης διαφάνεια. Ενίσχυση του ΟΔΑΠ με προσωπικό και πόρους. Και βέβαια δέσμευση ότι τα έσοδα των αρχαιολογικών χώρων θα επιστρέψουν ολόκληρα στη δημόσια αρχαιολογική υπηρεσία. Γιατί αν αφήσουμε να χαθεί αυτό το πράγμα, δεν θα μείνει τίποτα να υπερασπιστούμε.
8: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
11: Πανοίση, γιατί υπάρχουν καρτέλ, γιατί εκείνου του παίρνουν το σπίτι ενώ τα κανάλια και τα κόμματα δεν πληρώνουν ποτέ τα δανεία τους και γιατί η χώρα μας μένει όλο και πιο πίσω από την υπόλοιπη Ευρώπη αλλά τα συστημικά ΜΜΕ αγωνίζονται να τον πείσουν ότι πάμε μια χαρά. Αυτή τη σύνδεση μεταξύ διαπλοκής και τριγωνικών συναλλαγών μέχρι στιγμής δεν έχει εμφανιστεί απολύτως κανένας να αμφισβητήσει ότι όντως συμβαίνει στην ελληνική πραγματικότητα.
8: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
7: Μας ψεκάζουν από τον ουρανό για να μας ρίξουν αερομεταφερόμενα εμβόλια mRNA απευθείας στους πνευμονές μας. Δεν είναι πια θεωρία. Όλες αυτές οι τεράστιες καταιγίδες και οι ακραίες καιρικές συνθήκες είναι αποτέλεσμα γεωμηχανικής και chemtrails. Η παγκόσμια ελίτ προσπαθεί να μας το πουλήσει ως λύση για την εγκληματική αλλαγή, αλλά είναι απλώς μια ιστορία συγκάλυψης. Η πραγματική τους πρόθεση είναι γενοκτονική και το ξέρουμε εδώ και δεκαετίες από αποχαρακτηρισμένα έγγραφα. Τώρα ετοιμάζουν την επόμενη φάση, το AirVax. Πιλότοι που γνωρίζουν το σχέδιο το επιβεβαιώνουν, τροποποιούν αεροπλάνα για να μας ψεκάσουν με mRNA, παρακάμπτοντας την ανάγκη για τη συγκατάθεσή μας. Χιλιάδες άνθρωποι εμπλέκονται, από πιλότους μέχρι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, όλοι δεμένοι με όρκους σιωπής. Τους λένε ότι σώζουν τον πλανήτη, αλλά στην πραγματικότητα μας δηλητηριάζουν με τοξικά χημικά. Αυτά τα αεροπλάνα φαντάσματα δεν εμφανίζονται καν στα ραντάρ πτήσεων. Υπάρχει όμως τρόπος να αντεπιτεθούμε. Είναι ένας ενεργειακός πόλεμος. Η λύση είναι η αναδιάρθρωση του εθερικού πεδίου. Οι πρόγονοί μας ήξεραν ότι ο εθέρας έχει δωδεκαεδρική δομή. Μπορούμε να την επαναφέρουμε μαζικά κατασκευάζοντας γεννήτριες οργόνης. Αυτές οι συσκευές από ρητίνη, μέταλλα και κρυστάλλους μετατρέπουν τη θανατηφόρα κνωταφυγιούς αρνητική ενέργεια σε θετική ζωοδόχο ενέργεια. Εξουδετερώνουν τις επιπτώσεις των chemtrails, του 5G και των ηλεκτρομαγνητικών επιθέσεων. Καθώς αλλάζουμε τις ενέργειες, αυτοί αρχίζουν να υπολειτουργούν γιατί έχουν άλλη δομή. Αυτός είναι ο πόλεμος που πρέπει να τους κάνουμε.
8: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
13: Με την ανεργία τι θα γίνει?
14: Θα τη χτυπήσουμε την ανεργία.
13: Πώς, αφού δεν υπάρχουν δουλειές?
14: Πώς δεν υπάρχουν? Υπάρχουν. Πού? Στη Βουλγαρία. Κυβέρνηση στέλνει τώρα τα περισσότερα εργοστάσια και τι είναι η Βουλγαρία? Μια μισή ώρα με το αεροπλάνο. Περισσότερο ώρα κάνεις να πας από το Περιστέρι είναι για Παρασκευή. Σηκώνεις στις 5 το πρωί, στις 6 είσαι στο αεροδρόμιο. Στις 7.30 είσαι στη δουλειά σου, στη Βουλγαρία.
13: Καλά, θα κάνω κάθε μέρα αυτή τη διαδρομή.
14: Στην αρχή. Μετά θα βρεις ένα σπίτι και θα νοικιάσεις εκεί. Ξέρετε πόσο φτηνά είναι τα νοίκια στη Βουλγαρία?
13: Και γιατί δεν πας εσύ να δουλέψεις εκεί?
14: Άλλη ερώτηση.
13: Εδώ, στην ερώτηση. Γιατί δεν πας, λέω, να δουλέψεις εκεί?
14: Γιατί εμένα εδώ είναι η περιουσία μου. Τα σπίτια μου, τα οικόπεδά μου. Οι φίλες μου, τα κότερα μου. Το παρατήσω και αφήνω. Ξέρεις κάτι που να σε κρατάει εδώ?
13: Όχι.
14: Ναι, λοιπόν. Μη βλέπουμε μπροστά. Είπαμε ότι εδώ δεν πρόκειται να φτιάξουν τα πράγματα ούτε σε 50 χρόνια. Γι' αυτό κοίταμε να φτιάξουμε την οικονομία της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας, της Αλβανίας, για τα παιδιά μας. Τα παιδιά μας.
15: Αυτό που λένε για το Σύνταγμα, για τα ονόματα των ποιών εκεί στο σημείο που είναι, τι γνώμη έχετε εσείς γι' αυτό?
16: Τι γνώμη έχουμε? Δεν θέλω να φτιάξουμε και άλλη χούντα. Να φτιάξουμε και άλλη χούντα. Δεν κάνει πίσω νεολαία. Θα ξεσηκωθεί ο κόσμος. Θα σβήσουν τα ονόματα γι' αυτό. Δεν κάνει πίσω ο κόσμος. Δεν κάνει. Η εκτεκτορία του Μητσοτάκη τώρα. Δεν γίνεται. Ευχαριστώ πολύ.
8: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
17: Μια ζωή είναι ολόκληρη, αγνίστηκα για αυτό που λέμε ελληνικότητα. Και που δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας τρόπος να βλέπεις και να αισθάνεσαι τα πράγματα. Είτε στην κλίμακα τη μεγάλη, είτε στην ταπεινή. Θέλω να πω είτε σε ένα Παρθενώνα, είτε σε ένα Λιθνάρι. Το παν είναι η ευγένεια, η ποιότητα, σε αντίθεση με το μέγεθος και την ποσότητα που χαρακτηρίζουν τη Δύση. Χρειαζόμαστε παιδεία, σοβαρή, βαθιά, όχι αυτή τη τεχνική που ξυπάζει στις ημέρες μας, γιατί μόνο με αυτή θα μπορέσουμε και να διατηρηθούμε και να πορευθούμε σε ένα καινούριο δρόμο, αλλά και να διατηρήσουμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της φυσιογνωμίας μας.
8: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
18: Υπάρχει όρος μέσα στη σύμβαση, αυτός που ακούσατε, ότι υπάρχει παραίτηση ρητή από οποιαδήποτε ένσταση εθνικής κυριαρχίας και από οποιαδήποτε άλλο λόγο. Αυτό τι σημαίνει? Τι σημαίνει? Ότι μπορεί ο δανειστής, εάν καθυστερήσουμε έναν όρο, και τα αναλύει και αλλού αυτά ο ίδιος, γιατί όλα τα έβαλε μέσα για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία, μπορεί να κατάσχει αν θέλει την Ακρόπολη, μπορεί να κατάσχει ένα νησί, μπορεί να κατάσχει την πολεμική αεροπορία, μπορεί να κατάσχει τα απειλικά συστήματα, μπορεί να κατάσχει μια περιοχή παραμεθόρια που την έχουμε για αμυντικό σκοπό. Δεν μπορεί η Ελλάδα να πει όχι. Δυστυχώς αυτές οι συμβάσεις είναι κατατεθειμένες στην Βουλή των Ελλήνων και δεν τις αναφέρει κανένας, ούτε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ούτε τα μεγάλα συγκροτήματα εφημερίδων, ούτε η πολιτική, ούτε κανένας από τους 300. Οι συμφωνίες αυτές είναι συμφωνίες ντροπής. Νομίζω η κυριαρχία σημαίνει για ένα κράτος όπως τη σημαίνει το ζωντανό σώμα για τον άνθρωπο. Χωρίς ζωντανό σώμα δεν υπάρχει άνθρωπος. Το ίδιο δεν υπάρχει χωρίς κυριαρχία και κράτος. Οι συμφωνίες αυτές παραβίασαν θεμελιώδεις, όλες τις θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και του συντάγματός μας, που είναι για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας παραβιάζει όλες τις αρχές του διεθνούς δικαίου. Όταν έχουμε ο οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, τον οποίο έχουν αλώσει οι Ηνωμένες Πολιτείες και το μεγάλο κεφάλαιο. Ουδέποτε στην ιστορία της ανθρωπότητας μια εξουσία ανώνυμη κεφαλαίου, άγνωστη, αυτή που κρύβεται, και εμείς είμαστε ραγιάδες εδώ. Ασφαλώς η Ελλάδα δέθηκε χειροπόδιαρα. Δεν είναι πια ανεξάρτητη. Δεν είναι πια ανεξάρτητη. Οι συμβάσεις αυτές είναι ανυπόστατες. Η Τρόικα έρχεται παράνομα εδώ. Παράνομα εδώ, και όλα είναι de facto πραξικοπηματική εξουσία στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Πρέπει να σας πω ότι οι συμφωνίες αυτές υπεγράφησαν από την ελληνική κυβέρνηση και από τα 15 κράτη της καρδιάς του ευρωπαϊκού πολιτισμού, όπως λέμε. Δεν πέρασαν από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, δεν πέρασαν από το Υπουργείο Εξωτερικών, δεν πέρασαν από τη Βουλή και δεν ψήφισε ο κόσμος κατά παράβαση του Συντάγματος. Το Σύνταγμα έγινε κουρέλι. Το Σύνταγμα προβλέπει 2 κυρώσεις σε αυτού του είδους συμβάσεις με 180 βουλευτές. Βέβαια πρέπει να σας πω ότι συμφωνίες με παραίτηση από την κυριαρχία του κράτους δεν μπορεί να ψηφιστεί ούτε από τους 300.
8: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
17: Η
19: η αμοιβή της προδοσίας από την εποχή του Ιούδα έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Και να μην ξεχνάμε ένα πράγμα, ότι εμείς οι Έλληνες μπορεί να είμαστε ένας ηρωικός λαός, αλλά είμαστε και λαός προδοτών. Στα Μηδικά δεν υπήρξαν Πέρσες που να ελληνίσουν. Υπήρξαν Έλληνες που εμίδησαν. Στην εκστρατεία του Αλεξάνδρου, οι Έλληνες που είχαν πάει με το Δαρείο ήταν πολύ περισσότεροι με τους Έλληνες που ήταν στο πλευρό του Αλεξάνδρου. Προδοσία είναι μέσα στο αίμα μας. Το θέμα είναι εμείς τι επιλογή θα κάνουμε. Θα θέλουμε να είμαστε απόγονοι του Λεωνίδα ή του Εφιάλτη. Θα θέλουμε να είμαστε απόγονοι του Κολοκοτρώνη ή του Νενέκου. Εδώ είναι το ζήτημα. Αυτή τη στιγμή ακόμα να το

0: Ert Open. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
1: Θα σας θυμίσουμε σήμερα την υπόθεση Τσαλικίδη. Ήταν 9 Μαρτίου ήταν. Που τον βρήκαν αυτοκτονημένο τον Τσαλικίδη. Ήταν ένας υπάλληλος στη Vodafone και το όνομά του μαθεύτηκε όταν βρέθηκε νεκρός μέσα σε ένα σκάνδαλο που τότε είχε ξεσπάσει, όπου παρακολουθούσαν τα τηλέφωνα υπουργών, ακόμα και του πρωθυπουργού του Καραμαλή την εποχή εκείνη. Προσέξτε πώς δουλεύουν πάντα με τον ίδιο τρόπο. Το νεκρό Τσαλικίδη τον βρήκε στο διαμέρισμα ο αδερφός του. Ο άνθρωπος, μέχρι να βρεθεί νεκρός αυτοκτονημένος, όπως είπε η αραβωνιαστικιά του, ήταν μια χαρά, έκαναν ψώνια, ανησυχούσε μόνο για την υγεία της μητέρας του και μάλιστα ετοιμαζόντουσαν και για γάμο. Δεν είχε κανένα ξεκάθαρο πρόβλημα να δείχνει ότι θέλει να κάνει μια τέτοια πράξη. Ο αδελφός του λοιπόν, όπως τώρα οι συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών, προνόησε και πριν έρθει η αστυνομία έβγαλε μόνος του φωτογραφίες. Αν δεν το είχε κάνει αυτό, δεν θα είχαμε μάθει ποτέ τίποτα. Γιατί με το που πήγε η αστυνομία στο σπίτι του νεκρού Τσαλικίδη, δεν πήγε ποτέ ο ιατροδικαστής. Γιατί η αστυνομία διαβεβαίωσε τον ιατροδικαστή ότι ο άνθρωπος αυτοκτόνησε. Και δεν υπάρχει κανένας λόγος να έρθετε εδώ. Δεν πήγε καν. Σας θυμίζει τίποτα αυτό από όλα αυτά που λέμε 2 χρόνια για τα Τέμπη? Είναι όλα το ίδιο. Είναι πάντα το ίδιο. Τίποτα άλλο. Και διαβάζουμε από μέσα για να δούμε όλοι και όλες πόσο ίδιο είναι. Η οικογένεια δεν παράτησε την υπόθεση. Η οικογένεια, οι συγγενείς, ούτε τότε. Το Σεπτέμβριο του 2011 έκανε νέο αίτημα να ανοίξει ξανά η υπόθεση, έχοντας στα χέρια της την έκθεση του ιατροδικαστή του Βασιλικού Κολεγίου του Λονδίνου, Στίβεν Κάρτς, ο οποίος έκανε λόγο για ξεκάθαρη δολοφονία και πως ο Δημήτρης Τσαλικίδης πρώτα δολοφονήθηκε και μετά αυτοί που τον σκότωσαν τον κρέμασαν

0: για να φανεί σαν αυτοκτονία. Σας θυμίζουν κάτι όλα αυτά? Είναι πάντα ακριβώς το ίδιο. Ο Κάρστ λοιπόν μελέτησε τα στοιχεία και κατέληξε σε όλα αυτά κυρίως από τις φωτογραφίες που είχε προνοήσει να τραβήξει ο αδελφός του νεκρού Τσαλικίδη πριν πάει στον τόπο του εγκλήματος η αστυνομία. Όπως ακριβώς παντού. Όταν φτάσουν οι αρχές, ξεχάστε τα στοιχεία. Γιατί οι αρχές δεν κυνηγάνε το έγκλημα? Κατά πως φαίνεται, οι αρχές δεν κυνηγάνε το έγκλημα. Οι αρχές κυνηγάνε την εξαφάνιση των στοιχείων των κρατικών εγκλημάτων. Τι αποτέλεσμα είχε όλο αυτό λοιπόν? Με βάση όλα αυτά τα νέα στοιχεία, το Μάιο του 2012 έγινε εκταφή του Τσαλικίδη. Διαπιστώθηκαν αυτά που έλεγε ο Κάρτς, ο ιατροδικαστής. Η οικογένεια Τσαλικίδη προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, όπου δικαιώθηκε το 2017, καθώς οι δικαστές έκριναν πως οι έρευνες των ελληνικών αρχών ήταν ανεπαρκείς, αναποτελεσματικές και βιάστηκαν να κλείσουν την υπόθεση. Όπως πάντα, το ελληνικό κράτος αναγκάστηκε να ανοίξει ξανά την υπόθεση, προκειμένου να ξεκινήσει από την αρχή την έρευνα. Τελικά η εισαγγελέα πρωτοδικών άσκησε σε βάρος αγνώστων ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Πάντα οι άγνωστοι, οι οποίοι είναι πάντα γνωστοί και έχουν πάντα σχέση με την πρεζευωμένη μπάτσο παπαδοδημοκρατία μας.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Καντέμι Μητσοτάκη, από τότε που βγήκες, όλα τα κακά μας βρήκανε. Φωτιές, πυρκαγιές, πλημμύρες. Τα πάντα για όλα ευθύνες εσύ, γιατί είσαι καντέμις. Εύχομαι την κατάρα μου να έχεις, να μην σε βρει τις Παναγίες για τις φωτιές που άναψες πάλι. Αυτά από μένα.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Ας αναλογιστούμε όμως πόσο εφιαλτικό είναι, ενώ στην προσωπική μας ζωή δεν είμαστε διατεθειμένοι να επιτρέψουμε σε κανέναν να αποφασίσει τι θα κάνουμε, πώς θα σκεφτούμε, τι θα γίνει απόψε, αν θα βγούμε με φίλους μας ή θα καθίσουμε στο σπίτι μας κλπ. Και στην πολιτική μας ζωή, εκεί δηλαδή που διαμορφώνεται η ζωή μας στο χώρο της χώρας μας και βεβαίως εκεί που αποφασίζονται οι τύχες καθενός και της κοινωνίας ολόκληρης, να αναθέτουμε σε έναν ο οποίος μπορεί να αποδειχθεί ότι είναι κλέφτης, απατεώνας, τρελός, να έχει 1000 προβλήματα, μπορεί να είναι και σπουδαίος, δεν έχει σημασία, αλλά είναι ένας που αποφασίζει για μας. Πώς εκχωρούμε δηλαδή τη ζωή μας, άρα την ελευθερία μας σε κάποιον, με τόση εμπιστοσύνη και μάλιστα έχοντας νομοθετήσει σε όλα τα συντάγματα του κόσμου, ισχύει αυτό, ότι δεν μπορεί κανείς να τον εγκαλέσει για τις πολιτικές του αποφάσεις και να τον προσαγάγει στη δικαιοσύνη. Δεν είναι εφιαλτικό?
4: Είμαι ευτυχής που αναπνέω των ζωοκτώνων, των ζωογόνων αέρα της ωραίας μας πλατανιάς. Δεν είμαι θα οι άνθρωποι των λόγων. Είμαι θα οι άνθρωποι των έργων. Θα σας εξαφανίσω μεν.
5: Η Ελλάδα ηγείται από 5 νταβατζίδες και ουσιαστικά αυτοί κατέχουν τα πλοία, αυτοί κατέχουν τα μέσα ενημέρωσης, αυτοί κατέχουν τα κανάλια, αυτοί κατέχουν τις εφημερίδες και ουσιαστικά διαμορφώνουν την κοινή γνώμη. Ενοικιάζουν πόρνες όπως τις χαρακτήρισε ο διευθυντής των New York Times όταν πήρε σύνταξη. Είπε ότι εμείς δεν είμαστε δημοσιογράφοι, είμαστε πόρνες οι οποίοι νοικιάζουμε τη γραφίδα μας εις τους ισχυρούς και γράφουμε ό,τι μας πούνε. Το ίδιο συμβαίνει και εδώ. Δηλαδή και βλέπεις ορισμένους οι οποίοι δεν είναι δημοσιογράφοι, είναι γελία υποκείμενα, οι οποίοι παριστάνουν τους δημοσιογράφους, λένε κάτι το οποίο προσβάλλουν και την κοινή νοημοσύνη και όμως επιβιώνουν. Γιατί? Διότι τους πληρώνουν για να λένε αυτά που θέλουν τα αφεντικά τους.
6: Η σάτυρα χωράει στους στίχους των τραγουδιών, όπως είδαμε τώρα για παράδειγμα τον Παναγιώτη.
7: Όχι τώρα, γιατί τώρα είναι δύσκολα τα πράγματα πολιτικά. Τώρα είμαστε δηλαδή σε μια χούντα που απαγορεύεται ακόμα και να πεις οτιδήποτε στο τραγούδι. Πρέπει να προσέξεις πάρα πολύ, μην παραξηγηθεί ο Άδωνης Γεωργιάδης. Παιδιά, συγγνώμη, εμείς εδώ δεν έχουμε τέτοια. Σεβόμαστε πάρα πολύ την πολιτική κατάσταση και δεν θα πούμε τίποτα τέτοιο έτσι να ενοχληθεί ο πρώτος Άλτε.
8: Βρισκόμαστε στο διαμέρισμα 1 τη Τουρνά 288, στο υπόγειο. Ένα δωμάτιο και μπάνιο. 600 δραχμές το μήνα, χωρίς θέρμανση. Σε λίγα χρόνια οι πόλεμοι θα γίνονται μέσα στις πολυκατοικίες. Οι μισοί που έχουν πληρώσει θέλουν καλοριφέρ, οι άλλοι μισοί δεν πληρώνουν για το πετρέλαιο. Όπως βλέπουμε, τα αίτια του πολέμου στη Μέση Ανατολή και μέσα στην πολυκατοικία τα ίδια πάντα. Το πετρέλαιο.
1: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
9: Να σας το μεταφράσω αυτό. 14 χρόνια κατά μέσον όρο βάσανα με σοβαρά προβλήματα υγείας. Δηλαδή, περίπου στην ηλικία που κάποιος συνταξιοδοτείται, δεν πρόκειται να ζήσει τη ζωή του από εκεί και πέρα χωρίς να βασανίζεται. Δηλαδή, δουλεύει σαν σκυλή, με πολύ χαμηλούς μισθούς, με πολύ σκληρές συνθήκες, με 57 βαθμούς στις θερμικές κάμερες, στην άσφαλτο, στη διάρκεια του καύσωνα, και παίρνοντας τη σύνταξη, αν την πάρει, γιατί νομίζω ότι από εδώ και πέρα μάλλον δεν θα την πάρει, τα νούμερα δεν βγαίνουνε, αυτά τα 14 χρόνια που έχει θα τα ζήσει βασανιστικά με σοβαρά νοσήματα σε ένα σύστημα υγείας το οποίο θα κοιτάξει απλώς να τον γδύσει από τα λίγα λεφτά που μπορεί να του μείνανε. Θα το δούμε αυτό πιο κάτω.
1: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
10: Τη στιγμή που απαγορεύεται οποιοδήποτε Έλληνας ή Ευρωπαίος να αγοράσει έστω και κοτέτσε στην Τουρκία αν θέλει να αγοράσει γη, μια τουρκική εταιρεία κολοσσός η οποία ειδικεύεται στην κατασκευή κατοικιών χτίζει 178 κατοικίες στη Γυρακινή Χαλκιδικής. Και βγήκαν να μας πούνε κάποια παπαγαλάκια ότι πρόκειται για μεγάλη επένδυση διότι θα επενδυθούν 10 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο διαβάζω το project αυτής της τουρκικής εταιρείας και βλέπω ότι η τουρκική εταιρεία δεν έχει σκοπό ούτε να νοικιάσει αυτά τα σπίτια σε Έλληνες. Χτίζει στη δικιά μας γη όταν εμείς δεν μπορούμε να χτίσουμε ένα κοτέτζι στην Τουρκία, προκειμένου να πουλήσει τα σπίτια αποκλειστικά σε αλλοδαπούς που ενδιαφέρονται για Golden Visa. Και αυτοί μπορεί να είναι είτε Τούρκοι, είτε Πακιστανοί, είτε Ινδοί από αυτούς που ήθελε να προσκαλέσει ο κύριος Μητσοτάκης. Αλλά αυτή η μεγάλη επένδυση, πόσο μεγάλη είναι, ρε παιδιά, για να αποκτήσει κάποιος Golden Visa με αγορά ακινήτου, το οποίο βρίσκεται στη Χαλκιδική, θα πρέπει να δαπανίσει τουλάχιστον 400.000 ευρώ για την εξαγορά αυτού του ακινήτου. Άρα οι μάγκες οι Τούρκοι επενδύουν 10 εκατομμύρια ευρώ για να πουλήσουν τα σπίτια αυτά τουλάχιστον 400.000 ευρώ το καθένα και να τσεπώσουν 70 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή μιλάμε για 700 και βάλε τις 100 απόδοση και μάλιστα πολύ άμεσα. Και πώς γίνεται αυτό? Μα φυσικά με την ευλογία του Κυριάκου Μητσοτάκη, μπορεί να είναι κάποιο fast track εργό από αυτά εδώ που μας λέει με τα μανικετό κουμπά του, ή μπορεί να είναι κάποια άλλη επένδυση που θα δημιουργήσουν καημό και στεναχώρια στην Ελλάδα και όχι φυσικά ανάπτυξη.
11: Τα λιμάνια τα πούλησαν. Τα αεροδρόμια τα πούλησαν. Τους εθνικούς δρόμους, τα διόδια τα πούλησαν. Τους ιδιοδρόμους τα πούλησαν. Τους πούλησαν. Το νερό το πούλησαν. Το ρεύμα το πούλησαν. Τις τηλεπικοινωνίες το πούλησαν. Τα ΕΣΥ το διέλυσαν. Τα ακίνητα του δημοσίου τα πούλησαν. Τα δημόσια έργα τα ανέθεσαν για να τα ξεπουλήσουν. Τα ασφαλιστικά ταμεία τα λαϊλάτισαν. Τα σούπερ μάρκετ τα πούλησαν. Την αγροτική παραγωγή την κατέστρεψαν. Τις βιοτεχνίες τις εξαφάνισαν. Τη γεωργία την ρήμαξαν. Τη βιομηχανία την έσβησαν. Τη Μακεδονία την πούλησαν. Την παιδεία την ξεπτύλησαν. Τα ίδια έθιμα και τις παραδόσεις και τις αξίες τα αφάνισαν. Οι πολίτες δεν έχουν πλέον ασφάλεια, δικαιοσύνη.
1: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
12: Ναι, γεια σας. Για την γκαρσονιέρα τηλεφωνώ που είναι στο κέντρο της πόλης. Ναι. Πόσα τετραγωνικά είναι, γιατί δεν το γράφετε? 20. Α, ωραία, ναι, μην είναι και μεγάλο και χανόμαστε. Όταν λέτε ημιυπόγειο, εννοείται ότι είναι υπερυψο... Α, ότι μοιράζεται μαζί με μια άλλη... Ναι, ναι, ναι. Με μια άλλη γκαρσονιέρα 20 και 20, μάλιστα. Το ενίκιο... 740. Λογικό για 20 τετραγωνικά καρσονιέρα υπόγεια, ναι. Ναι, να το κάνουμε 750, να είναι στρογγυλό. Α, θέλει και μια μικρή ανακαίνιση. Ναι. Την οποία θα... Α, θα επιβαρυνθώ εγώ. Ναι, μην πω μέσα και βαριέμαι να έχω κάτι να κάνω. 4 νίκια εγγύηση. Ναι, μήπως θέλετε όλο το χρόνο καλύτερα εγγύηση για να ξεμπερδεύετε. Α, το σκέφτεστε. Πότε να τη δω? Όχι, όχι, δεν χρειάζεται να τη δω. Τέτοια ευκαιρία την κλείνω αμέσως.
13: Τώρα με τις καινούργιες ταυτότητες, με τις ηλεκτρονικές και τα μικροτσίπ, θα αλλάξουν όλα. Θα μας δώσουν ένα νούμερο που θα είναι το καινούργιο αφημί μας, αριθμός φακελωμένου μαλάκα. Θα γνωρίζουν τα πάντα για μας. Πω, εγώ σε μικροτσίπ δεν μπαίνω, φοβάμαι. Καλή, ποιοι είναι αυτοί που θα γνωρίζουν τα πάντα για μας? Μας προέκυψε αρία φιλή ξαφνικά. Τι είμαστε, πρόβατα? Ό,τι θέλουν μας κάνουνε. Ποιοι είναι αυτοί? Στο διάλογο εκεί πέρα. Για το καλό μας, λέει. Ωραία, δεν τα αφήνει τα πούστικα.
2: Καντέμι Μητσοτάκη, από τότε που βγήκες όλα τα κακά μας βρήκανε. Φωτιές, πυρκαγιές, πλημμύρες, τα πάντα για όλα ευθύνες εσύ, γιατί είσαι Καντέμις. Εύχομαι την κατάρα μου να έχεις, να μην σε βρει τις Παναγίες. για τις φωτιές που άναψες πάλι. Αυτά από μένα.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Το τραγικό, ξέρετε ποιο είναι, κύριε Αδόικου, ότι η κοινωνία εισπράττει αυτά που τη διδάσκουν οι λεγόμενοι επιστήμονες, τους οποίους ταΐζει για να κάνουν προπαγάνδα και να αλωτριώνουν τα μυαλά τους, ώστε να ουσιαστικά να εφαρμόζουν έναν φασιστικό τρόπο χωρίς να το δηλώνουν και χωρίς να το εγκαθιδρύουν ως σύστημα. Διότι δεν είναι δυνατόν ένα πολιτικό σύστημα που είναι απλή εκλόγιμη μοναρχία να είναι συγχρόνως και αντιπροσωπευτική και δημοκρατική. Το είπατε προηγουμένως ότι η διαφορά μεταξύ αντιπροσωπευτικού και δημοκρατικού πολιτεύματος. Πείτε μου κάτι. Οι ίδιοι λένε ότι το σύστημα δεν είναι αντιπροσωπευτικό, αλλά κρατάει την αντιπροσωπευτικότητά του επειδή υπάρχει ελεύθερη εντολή. Ελεύθερη εντολή, ξέρετε τι σημαίνει? Ότι μας δουλεύουν κυριολεκτικά ότι εμείς είμαστε η κυριαρχή, η κοινωνία, αλλά όμως έχουν αυτοί όλη την αρμοδιότητα. Ποιον ρώτησαν? Έχουν όλη την αρμοδιότητα που προκύπτει από το Σύνταγμα.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
14: Ψήφισε στη Νέα Δημοκρατία για να κυβερνήσει τη χώρα. Είναι όμως έτσι? Κυβερνούν τη χώρα ή την έχουν εκχωρήσει εργολαβικά με τα δικά σου λεφτά? Για πάμε να δούμε τι δείχνουν τα στοιχεία. Από το 2019 μέχρι σήμερα, οι συμβάσεις του δημοσίου με εταιρείες συμβούλων εκτινάχθηκαν. Από λίγα εκατομμύρια ξεπέρασαν το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ. Από τα 7,2 εκατομμύρια για 151 συμβάσεις το 2019, φτάσαμε μόνο για το 2025 να δοθούν 585 εκατομμύρια ευρώ σε 613 συμβάσεις σε συμβουλευτικές υπηρεσίες. Δηλαδή αύξηση 8.000% ή 81 φορές πάνω. Όχι για νοσοκομεία, όχι για σχολεία, όχι για μισθούς ή κοινωνικό κράτος, αλλά για συμβούλους. Ανέθεσαν τη χώρα σε συμβούλους μοιράζοντας δις σε εταιρείες για να κάνουν business as usual. Και όχι σε όποιες εταιρείες. Εταιρείες με στενές σχέσεις με τη Νέα Δημοκρατία. Εταιρείες με οικογενειακές και πολιτικές διασυνδέσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα. Η Διαδικασία. Εταιρεία της συμφερόντος του κ. Σάκαρη. Συμπεθέρου του κ. Μητσοτάκη. Εμφανίζεται να έχει λάβει έργα 145 εκατομμυρίων ευρώ. Business με δημόσιο χρήμα που έχουν ονόματα επώνυμο. Και κάπως έτσι μαθαίνεις πως γεννιούνται τα σκάνδαλα. Ο ΠΚΠ, ΚΕΚ, ΓΕΣΕΕ. Η διαφθορά πάντα ξεκινά από πάνω. Όταν βλέπεις τα πανάκριβα κτίρια των συμβούλων να υψώνονται, καταλαβαίνεις που πάνε οι φόροι σου και γιατί η ανισότητα εκτοξεύεται. Η χώρα δεν κυβερνάται, τιμολογείται. Και το αφημί που χρεώνεται είναι το δικό σου.
15: Είδατε το βίντεο από την Κοζάνη? Τρεις τεράστιες καφείς, 100 μέτρα ο καθένας, σονατίναξαν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Την περιουσία του ελληνικού λαού. Παλιός εξοπλισμός, μας είπα. Δεν τους χρειαζόμαστε πια. Δείτε όμως τι δεν μας είπα. Το 23 η ΔΕΗ έβαλε 100 εκατομμύρια ευρώ σε μια μονάδα λιγνίτη εκεί κοντά. Τρία χρόνια μετά γκρεμίσανε τους εξκαφείς που θα τάιζαν το εργοστάσιο με λιγνίτη. Πρώτα επένδυσαν και μετά γκρέμισαν. Αυτό δεν είναι λάθος, είναι σχέδιο. Και το σχέδιο είναι ξεκάθαρο. Εγκαταλείπουμε το ελληνικό καύσιμο και πάμε σε ξένο. Αφήνουμε το ρώσικο φυσικό αέριο και πάμε στο πανάκριβο αμερικάνικο LNG. Και το βάρος πέφτει σε εμάς. Το πληρώνουμε κάθε μήνα στο λογαριασμό μας. Για να βγάζουν λεφτά οι ολιγάρχες της ενέργειας και οι σύμμαχοι της χώρας. Μας έκαναν ενεργειακά εξαρτημένους από τους υποτιθέμενους συμμάχους. Και αυτή την εξάρτηση τη βάφτισαν πράσινη ανάπτυξη. Στο μεταξύ, ολόκληροι νομοί που ζούσαν από το λιγνίτη πετάγονται στο δρόμο. Και τι μένει στη θέση τους? Ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά των ολιγαρχών της ενέργειας, data centers ξένων κολοσσών που δεν δίνουν δουλειές και αποθήκες διοξιδίου του άνθρακα. Φεύγει η παραγωγή και μένουν τα σκουπίδια. Δηλαδή, ακριβότερο ρεύμα, χαμένες δουλειές, διαλυμένη περιφέρεια, εξάρτηση από τους ξένους. Όλα αυτά με μία ανατίναξη. Αυτό δεν είναι μετάβαση, είναι κατεδάφιση της παραγωγής, της περιφέρειας, της ενεργειακής μας αυτονομίας. Και είναι σχέδιο. Ένα σχέδιο που πάλι κερδίζουν οι γνωστοί λίγοι. Γι' αυτό χρειάζεται μια αριστερά της ενότητας, του αγώνα και της ανατροπής. Για να σταματήσουμε την καταστροφή. Για να ζήσουμε επιτέλους σε μια χώρα που δεν θα τεινάζει στον αέρα το μέλλον της για τα κέρδη των λίγων και τα συμφέροντα των συμμάχων.
3: Ξέρεις
16: Ξέρεις γιατί ανατείναξε ο Μητσοτάκης αυτά τα μηχανήματα? Ώστε να μην μπορέσουμε ποτέ ξανά να εξάγουμε λιγνίτη την Ελλάδα. Γιατί έπρεπε να ξεπληρώσει γραμμάτια σε μεγιστάνες της ενέργειας και επειδή ξέρει ότι σύντομα φεύγει, υποχωρεί και αφήνει καμένη γη. Βάζει εκρηκτικά τα τεινάζει στον αέρα ώστε να ξεχρεώσει τα γραμμάτια και να μην μπορέσει ποτέ ο επόμενος να εκμεταλλευτεί αυτά που μας δίνει η πατρίδα μας, ώστε να εξαρτώμαστε από τα θετικά του.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
17: Ζούμε σε μια εποχή που τα κακά κατασκευάζονται. Οι καταστροφές, οι επιδημίες, οι σεισμοί, οι καταποντισμοί. Μην αμφιβάλλετε, υπάρχουν ελιτικές ομάδες οι οποίες φροντίζουν από χρόνια το by the book ή the agenda του κόσμου και της πορείας των λαών και του πλήθους. Αλλά το χειρότερο που ακόμα, αν θέλετε, υποψιάζομαι, είναι η φτωχοποίηση, η εξάρτηση με το χρήμα το οποίο θα πάρει πλαστική μορφή. Γιατί? Γιατί η πλαστική μορφή του χρήματος είναι σαν να σε βάζουν στη φυλακή. Φανταστείτε να έχετε χρήματα και για κάποιο λόγο να σας τα μπλοκάρουν και να μην μπορείτε να πάρετε ούτε ένα ποτηράκι νερό. Σε αυτό το πλανήτη εδώ και πολλές δεκαετίες 13 είναι οι οικογένειες που ελέγχουν το 90% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Κάτω από τις 13 οικογένειες είναι άλλες 300. Και πάει λέγοντας η πυραμίδα προς τα κάτω στη βάση.

0: αυτοί που κυβερνάνε, μάλλον. Για να μην πω μηδενός εξαιρουμένου, οι περισσότεροι θέλουν δημόσια προσβολή, που αυτό που κατ' εμέ τους ταιριάζει, για αυτά που έχουν κάνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από το 1973 και μετά, το λιγότερο που τους πρέπει είναι να τους δέσουμε στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτου και να περάσουν όσοι δεν έχουν ψηφίσει τις κυβερνήσεις που μέχρι τώρα έχουν κυβερνήσει και να τους θανατώσουν δια τους Έλληνες. Άσε τώρα το παραμύθι, εσείς εμείς οι Έλληνες, από ποιος που εμείς οι Έλληνες? Πότε το δείξαμε ότι είμαστε εμείς οι Έλληνες? Έχουμε τυράννους εδώ και μας τυρανάνε, ας πούμε, και δεν δυσανασχετούμε καθόλου. Καταπιανόμαστε με το τίποτα και αφήνουμε το κάτι να πεθάνει.
1: Τι σε φοβίζει σήμερα, ξέρω εγώ, τα γερατιά, η ανημερία?
2: Με φοβίζει η αδιαφορία του κόσμου για το ότι είναι τόσο εύκολη στο να αποπλανώνται από τον οποιοδήποτε τυχάρπαστο που παρουσιάζεται ως σωτήρας. Με φοβίζει το ότι ψάχνουν ακόμα για σωτήρες, όταν θα έπρεπε να είναι απόλυτα βέβαιοι ότι δεν υπάρχουν σωτήρες, αλλά υπάρχουν μόνο άνθρωποι οι οποίοι τους κλέβουν τη δύναμη και την εκμεταλλεύονται εις βάρος τους. Αυτό με φοβίζει, γιατί η κοινωνία μας πηγαίνει από κακό στο χειρότερο και η παγκόσμια δικτατορία είναι πρώτον πυλών. Και αυτό που γίνεται τώρα εδώ με το μπλέξιμο των πολιτισμών, εκεί οδηγεί.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: Όχι άλλο κάρβουνο.
3: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
4: Η κόρη μου 2 διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε μηχάδικο και δεν προλαβαίνει.
5: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
6: Η Κιμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
7: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
8: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
9: Ή θα μου δώσετε το Νόμπελ Ειρήνης ή θα σας βάλω μπουρλότο.
2: Όχι άλλο καρβουνό.
1: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
10: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζεται και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
11: Όταν η μοίρα συγκρούεται με την αλήθεια, η κάθαρση έρχεται μέσα από το φως. Ήδη που στήρανος του Σοφοκλή από τη χοροθεατρική ομάδα Μεταμορφώσεις Τάκης Λουκάτος. Μια συγκλονιστική προσέγγιση που ενώνει τον λόγο με την κίνηση. Μεγάλη πρεμιέρα 20 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Αττικό Άρσος Θέατρο Κατίνα Παξινού, 27, 28 και 29 Αυγούστου στον κήπο του Θεάτρου Αλεξάνδρεια, 2 Σεπτεμβρίου στο Λαύριο. Προπόληση εισιτηρίων www.ticketservices.gr.
12: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
13: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρι και ερμηνευτή, η παράσταση που έχει συγκινήσει ήδη χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θίασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και δυνατά συναισθήματα. Εισιτήρια more.com και σε φυσικά σημεία προπόλησης.
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
14: Κύριε Φρονιμάκη, καλή σας ημέρα.
15: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Κόμμα, όχι κίνημα όμως.
14: Ναι, κόμμα ξεκάθαρα. Απλά λέω πώς λασαρίστηκε.
15: Μην ευτελίζομαι τις λέξεις κόμμα και μάλιστα πιστοποιημένο. Ελπίδα για τη δημοκρατία, Παύλα Μαρία Καριστιανού.
14: Ναι, ναι.
15: Δεν υπάρχει κίνημα προσωποπαγίες ποτέ. Ναι. Ούτε ο Φιντελ Κάστρο, που ήταν ο μεγαλύτερος επαναστάτης, δεν έβαλε το όνομά του. Αντιθέτως, το βάλε ο Πάγκαλος.
14: Όχι, είναι κάτι το οποίο το έχουμε δει στην Ελλάδα. Συμβαίνει αυτό να μπαίνουν ονόματα, αλλά δεν είναι κίνημα. Καλά κάνετε και το σημειώνετε, είναι κόμμα. Ναι. Ναι. Κύριε Φρονιμάκη, πότε ξεκίνησε η δημιουργία αυτού του κόμματος?
15: Έχει περάσει τουλάχιστον ένας χρόνος. Ήταν δεδομένο ότι θα κάνει κόμμα η Μαρία Καριστιανού μετά το μεγάλο συλλαλητήριο που βγήκε τον Φλεβάρι του 2025.
14: Όταν λέτε ήταν δεδομένο, τι εννοείτε, εκτιμούσατε ή υπήρχε ξεκάθαρη δήλωση?
15: Ξεκάθαρη, ναι. Γιατί... Απλά για λόγους προπαγάνδας, λέγαμε μπορεί, θα δούμε, προσπαθούμε, την καλούμε. Ήταν όλα αποσχηματικά. Υπήρχε αυτή η λιμένη απόφαση.
14: Ναι, άρα δηλαδή οι δηλώσεις που γινόντουσαν δημόσια ότι δεν υπάρχει κάποιος σχεδιασμός ήταν ψέματα.
15: Αφού είχε προσλάβει και τον Καραχάλιο. Δεν είναι αυτό. Ο Καραχάλιος πήγε εκεί νομίζω Μάρτι του 25, Φλεβάρι, δεν θυμάμαι.
14: Τον είχε προσλάβει, εννοείται ότι ο κύριος Καραχάλιος είχε πάρει χρήματα για να κάνει την επικοινωνία.
15: Όχι. Υπάρχουν και εθελοντές.
14: Ναι, εθελοντικά. Ναι, γιατί δεν το γνωρίζω, γι' αυτό το ρωτάω. Γι' αυτό δεν έχω καταλάβει.
15: Όλοι εθελοντές είμαστε εκεί. Έτσι, εν πάση περιπτώσει, νομίζαμε εμείς ότι ήμασταν.
14: Ναι. Εσείς, ο λόγος αποχώρησης σας ποιος ήταν, κύριε Φρονιμάκη?
15: Κοιτάξτε. Καταρχήν πρέπει να σας εξηγήσω γιατί πήγα εκεί.
14: Παρακαλώ.
15: Από το 20, εγώ και πάρα πολλοί άνθρωποι, νομίζω πάνω από 100.000 άνθρωποι, ήμασταν άστεγοι. Όλοι εμείς που το 15 μετά το δημοψήφισμα σταθήκαμε προδομένοι και προδοθήκαμε στην πραγματικότητα, όλοι εμείς που αντισταθήκαμε στην λεγόμενη υγειονομική χούντα, που ήταν στην ουσία ένα πογκρόμ εναντίον της δημοκρατίας, της ελευθερίας, των δικαιωμάτων κτλ., ψάχναμε μια στέγη. Σκεφτήκαμε όλοι, αλλά ας μιλήσω για μένα, εγώ σκέφτηκα ότι είναι μια χρυσή ευκαιρία, γιατί η Μαρία Γκρασιανού εφάνταζε ως ένα λαμπερό πρόσωπο. Παίρναμε σαν δεδομένο ότι ως γονέας που έχασε το παιδί της, δεν θα είναι συμβασμένη ποτέ με το σύστημα, δυστυχώς έκαναμε λάθος, αλλά εν πάση περιπτώσει γι' αυτό το λόγο μπήκαμε μέσα. Μπήκαμε πάρα πολλοί άνθρωποι, κατά τη γνώμη μου πάρα πολλοί αξιόλογοι, περισσότεροι από αυτούς πλέον δεν είναι μέσα εκεί. Σχεδόν όλα τα ειδικά στελέχη, αλλά και σχεδόν όλα τα κορυφαία στελέχη έχουν ήδη φύγει. Όλο το οργανωτικό συμβούλιο του κινήματος, σχεδόν όλο, κατά 90%, 9 στους 10 έχουν φύγει. Σας θυμίζω τον κύριο Τζουγανάτο, τον κύριο Βαβακά, για αυτοί οι δύο άνθρωποι πάρα πολύ, πάρα πολύ σημαντικοί, πάρα πολύ σωστοί, δουλεύανε πάρα πολύ. Το Βασίλη τον Κοκοτσάκη βέβαια. Σχεδόν όλοι, δεν θέλω να αναφέρω άλλα νόματα, και τώρα τελευταία έχουν φύγει πάρα πολλοί άνθρωποι. Ένας υπεύθυνος τύπου έφυγε, ο Παναγιωτόπουλος, Παναγιωτακόπουλος, δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Mm-hmm. Συναδελφός σας, δημοσιογράφος. Εν πάση περιπτώσει, στην πορεία λοιπόν διαπιστώσαμε, και όχι μόνο εγώ, αλλά ας μιλήσω για μένα, διαπίστωσα ότι υπάρχει μια απίστευτη αναβλητικότητα, μια παράξενη, ακατανόητη αναβλητικότητα, η οποία φρέναρε το θέμα της οργάνωσης. Εμείς νομίζαμε ότι κάναμε κίνημα. Το κίνημα είναι μια διαδικασία που είναι από το κάτω προς τα πάνω. Αυτό το πράγμα προσπαθήσαμε να το κάνουμε, προσπαθήσαμε να το οργανώσουμε, προσπαθήσαμε να κάνουμε πυρήνες. Εγώ προσωπικά είχα βάλει στο κίνημα που πίστευα τότε, ας το λέμε κίνημα για να συνεργούμαστε, 386 άτομα εκτός Κρήτης. Μάλιστα. Πολλοί από τους οποίους είναι τώρα περιφερειακοί σύνδεσμοι, υπεύθυνοι, περιφερειακοί, κάποιοι έχουν παραμείνει. Οι περισσότεροι έχουν φύγει, δεν υπάρχουν πλέον, αλλά οι περισσότεροι έχουν φύγει. Στην πορεία διαπίστωσα ότι δεν υπήρχε αυτή η διάθεση και δεν υπάρχει και δεν θα υπάρξει ποτέ. Φανταστείτε ότι ακόμα δεν έχει το κόμμα καταστατικό. Δηλαδή ακόμα δεν είναι στο Α. Αυτή η κατάσταση θα τραβήξει, είναι δεδομένο για μένα, θα τραβήξει μέχρι και τις εκλογές. Τις εκλογές θα φτιάξουν λίστες, θα βάλουν τους όποιους νομίζουν αυτοί θα βάλουν, mm-hmm. και θα πάμε, είναι ένα καθαρά αστικό κόμμα.
14: Δηλαδή αυτό που είπατε με τη λίστα, να το καταλάβω λιγάκι. Δηλαδή επειδή από ό,τι διαφαίνεται θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Οι δεύτερες εκλογές, μπορεί να χρειαστεί να πάμε και σε τρίτες. Οι δεύτερες εκλογές δεν γίνονται με σταυρό. Δηλαδή θα έχουμε μια διαδικασία η οποία θα είναι με σταυρό και μετά οι δεύτερες είναι με λίστα. Άρα λέτε ότι ήδη.
15: Μπορεί να γίνει και γράφει το κάπου ότι έχει κάνει η Κωνσταντοπούλου στις περισσότερες εκλογές.
14: Μάλιστα. Άρα δηλαδή βγάλαμε αυτούς οι οποίοι ενδεχομένως να πήγανε.
15: Γράφετε το.
14: Ναι, ναι, γράφετε. Ούτως ή άλλως γράφετε, κύριε Φρονιμάκη. Για να το καταλάβουμε, γιατί εγώ ξέρω πώς λειτουργεί το σύστημα. Άρα εσείς λέτε δηλαδή ότι η προσοχή τους είναι ήδη στις δεύτερες κάλπες και στη λίστα. Ναι. Άρα ουσιαστικά αυτοί οι οποίοι θα απαρτίσουν τα ψηφοδέλτια, τα όποια ψηφοδέλτια, θα είναι προς κατανάλωση, απλά έτσι.
15: Ακριβώς.
14: Μάλιστα. Ενδιαφέρον και καθόλου κινηματικό. Γιατί ακόμα βγαίνει στα κανάλια τα οποία την χαϊδεύουν, αν μου επιτρέπετε, οι δημοσιογράφοι.
15: Όχι, έχει απόλυτη ασυλία από όλα τα συστημικά μέσα.
14: Μάλιστα.
15: Σας θυμίζω ότι στη Μένη, εγώ το λέω, εγώ παίρνω τη φωνή για αυτό που λέω, τη στημένη συνέντευξη στο Χαριτάτο. που ανέφερε και το όνομά μου και με κατηγόρησε.
14: Ναι.
15: Ό,τι είπε εκεί ήταν απολύτως αυταπόδεικτα ψέματα. Άμα δεν ήταν στημένη συνέντευξη, δεν τους έλεγε ο δημοσιογράφος. Μα καλά, τι μου λέτε τώρα, εσείς οι ίδιοι έχετε υπογράψει. Μιλάω για, για τον μυστηριασμό μέσω των φανς του σπιτιού που η ίδια μένει, γιατί κάποιοι λένε ότι είναι, λέει, ένα πληθυσταριό, λέει, σε μια υποβαθμισμένη περιοχή. Όχι, έχει μένει. Είναι η κατοικία της, εκεί μένει στην Αθήνα.
14: Μένει εκεί, μένει εκεί.
15: Ναι, βέβαια.
14: Είστε βέβαιος, γι' αυτό ρωτάω, ξέρετε γιατί...
15: 1000%, 1000%.
14: Τότε γιατί δεν έχει αλλάξει το όνομα στο θηροτηλέφωνο και έχει ακόμα το όνομα του παλιού ιδιοκτήτη?
15: Καλή ερώτηση. Ξέρω.
14: Γιατί το όνομα του παλιού ιδιοκτήτη είναι εκεί, παραμένει. Το έχω εντοπίσει με ρεπορτάζ.
15: Το ξέρω. Έχω δει και τις φωτογραφίες, βέβαια.
14: Α, λέτε ότι μένει εκεί?
15: Ναι, βέβαια, εκεί μένει, βέβαια.
14: Μάλιστα. Σε αυτή τη συνέντευξη, την οποία τη χαρακτηρίσατε ως στημένη, σας κατηγόρησε ότι την εκβιάζατε.
15: Ναι, δεν μου έδωσε το βόρειο δικό άξονα το έργο και το έδωσε στην Τέρνα και αφού δεν πήρα τη δουλειά να οικονομήσω, βέβαια, άρχισα μετά να τη χτυπάω. Και αυτά είναι γελία πράγματα τώρα, έτσι. Εγώ μαζί με τον κύριο Κογκοτσάκη ήμασταν περιφερειακή υπεύθυνη Κρήτης, είμαστε σε όλες τις επιτροπές, είχαμε, ας πούμε, όλα τα εντός εισαγωγικών αξιώματα. Δεν ήταν αυτά αξιώματα, ήταν θέσεις ευθύνης για μας, θέσεις προσφοράς. Έτσι τις βλέπαμε εμείς. Εμείς δουλεύαμε, πάρα πολλοί άνθρωποι, δουλεύαμε 15 ώρες την ημέρα. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Δεν τα καταφέραμε. Κάναμε λάθος. Δηλαδή, γι' αυτό και σε μια συνέντευξη που έδωσα σε ένα συνάδελφό σας, είπα ότι εγώ ζητάω συγγνώμη από τους ανθρώπους επηρέασα. Αλλά είπα επίσης ότι δεν συγχωρήσω ποτέ τον εαυτό μου για αυτό το λάθος. Γιατί θα έπρεπε τότε τον Μάρτη του 26 που είχα την πληροφορία για το σπίτι και ανέβηκα στη Θεσσαλονίκη και τη βρήκα, δεν έπρεπε να την πιστέψω, να μου πει, όχι Γιάννη, το αγοράσαμε, είναι καθαρός ουρανός στο τραπέζι, δεν φοβάται. Έπρεπε να συνεχίσω να μην την πιστέψω. Γιατί να την πιστέψω? Δεν έπρεπε να την πιστέψω. Και κατόπιν τον Ιούνιο, όταν έμαθα 20 του Ιουνίου ότι πράγματι είναι πληστηριασμός, έπαθα σοκ. Εν πάση περιπτώσει, και προχθές έκανα μια ανάρτηση.
14: Αυτό ήθελα, εκεί ήθελα να σας πάω, για να μου σχολιάσετε λίγο αυτή την ανάρτηση. Γιατί σε αυτή την ανάρτηση, την οποία τη σχολιάσαμε και χθες με τον δικηγόρο, τον κύριο Ηλιόπουλο.
15: Ναι, την άκουσα. Θα πω ότι υπολείπεται πάρα πολύ τον κύριο Ηλιόπουλο. Είναι ένας αγωνιστής, εμπαχόμενος δικηγόρος, ο οποίος έχει πρωταγωνιστήσει και στη δίκη των Δεμπών και στον αγώνα κατά των Φανς. Εν πάση περιπτώσει, εκεί κάνω τρεις ερωτήσεις. Την πρώτη και τη δεύτερη, νομίζω ότι.
14: Μου επιτρέπετε να τις διαβάσω. Μου επιτρέπετε, ναι, γιατί ο ακροατής μπορεί να μην το έχει διαβάσει. Το πώς σας. Η πρώτη ερώτηση που θέτετε είναι: η κυρία Καρισιανούς, γονέας, έχει καταθέσει ως υποστηρίζουσα την κατηγορία την έκθεση της ομάδας Κοκοτσάκη στο δικαστήριο, ρωτάτε. Μια από τις πάμπολες και έχει αναφερθεί λεπτομερώς στα συμπεράσματά της, χωρίς όμως να αναφέρει ποτέ το όνομα της εθνικής ομάδας. Και αν όχι, γιατί, είναι η πρώτη ερώτηση. Η δεύτερη ερώτηση λέει: έχει κάνει μήνυση στο Μητσοτάκη και στους υπόλοιπους κυβερνητικούς υπευθύνους βασιζόμενοι στα συμπεράσματα της έκθεσης Κοκοτσάκη, και αν όχι, γιατί. Η τρίτη ερώτηση που θέτεται είναι: η πλευρά της κυρίας Καρισιανού έχει κάνει μήνυση, έχει κάνει χρήση των ευεργετικών διατάξεων Μητσοτάκη για τους συγγενείς θυμάτων των Τεμπών και έχει αιτηθεί να τις διαγραφούν δάνεια κτλ. Και αν ναι, ποιο είναι το αποτέλεσμα? Εδώ σημειώνεται ότι υπήρξαν δύο κατηγορίες ευεργετημάτων, τα προσωπικά χρέη και τα χρέη εταιριών που μετήχαν οι συγγενείς. Και η τέταρτη ερώτηση που θέτεται είναι ότι και αν δεν ισχύουν το νούμερο 1 και το νούμερο 2, αλλά ισχύει το νούμερο 3, ποιο είναι το συμπέρασμα?
15: Λοιπόν,
14: ο κύριος Ηλιόπουλος θες είπε ότι αυτά τα ερωτήματα χρήζουν απαντήσεως.
15: Το πρώτο και το δεύτερο ερώτημα νομίζω ότι αυτός που πρέπει να το διευκρινίσει είναι ο ίδιος ο Βασίλης Κοκοτσάκης. Μεθαύριο θα δώσει μια συνέντευξη ή αύριο νομίζω, στον Γιώργο Σαχίνη.
14: Γκρίτη, ναι. Στο
15: 1984.
14: Η πρόσκληση για τον Βασίλη Κοκοτσάκη και από αυτή την εκπομπή είναι στον αέρα και ξέρω ότι μας ακούει αυτή τη στιγμή. Και θα κάνουμε και.
15: Και εγώ βεβαίως. Για την τρίτη θα σας απαντήσω εγώ, μια που δεν σας απάντησε η Βασίλη.
14: Ωραία. Ωραία.
15: Η απάντηση, αν έχει αιτηθεί και έχει κάνει χρήση των ευεργετημάτων Μητσοτάκη, η απάντηση είναι ναι. Έχει κάνει χρήση, τις έχουν χαριστεί δάνεια, παίρνει μισθό, το επίδομα. Και θεωρητικά αυτό, φυσικά αυτό δεν είναι παράνομο, είναι νόμιμο.
14: Όχι, όχι.
15: Αλλά ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό.
14: Καλά, νομίζω
15: και,
14: ότι...
15: Και ο πληστηριασμός. Και ο πληστηριασμός ήταν νόμιμος.
14: Ναι, αλλά χάθηκε οποιοδήποτε πλεονέκτημα ηθικής και αν είχε, εφόσον χτύπησε σπίτι.
15: Μισό λεπτό. Δεν μπορείς για... γιατί εδώ να τα λέμε το όνομά τους. Δεν μπορείς για δύο χρόνια, τρία, να βρίζεις τον Μλακιά, ας πούμε, τον Νίκο, λέγοντας, υπονοώντας, εμέσως πριν σαφώς, ότι τα πήρες από το Μητσοτάκη και δεν μας τα λες καλά, και την ίδια στιγμή εσύ να τα έχεις πάρει. Εγώ βάζω και στοίχημα, και αυτό κάποια στιγμή θα φανεί, ότι το ποσό που έχει χαριστεί στην Μαρία Καριστιανού είναι μεγαλύτερο από το ποσό που έχει χαριστεί στον Νίκο τον Μπλακιά.
14: Έχετε μία εικόνα περίπου στο περίπου αυτό που λέτε?
15: Κοιτάξτε,
14: είπατε δάνεια, χρησιμοποιήσατε πληθυντικό. Είναι δάνεια, είναι...
15: Κοιτάξτε, όταν εγώ κατηγορώ εσένα εμέσως πλησαφώς ότι μου σκότωσες το παιδί και ταυτόχρονα εγώ δέχομαι από σένα οποιαδήποτε χρηματική απολαβή, αυτό είναι η απόλυτη υποκρισία.
14: Ναι.
15: Αυτό είναι μεθικό για μένα.
14: Ναι.
15: Δεν παίρνει σημασία το ποσό, αν είναι 10 χιλιάρικα, 110 ή 1 εκατομμύριο. Καμία σημασία. Εγώ θα δεχτώ από τον φωνιά που εγώ λέω ότι είναι φωνιάς του παιδιού μου λεφτά. Τι λέτε τώρα?
14: Είναι αυτό που λέμε σχήμα οξύμορο, τουλάχιστον, για να μην το πω αλλιώς. Για να μην το πω αλλιώς. Λοιπόν, κύριε Φρονιμάκη, δώστε μου τη δυνατότητα, επειδή πρέπει να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Δώστε μου λίγο, περιμένετε στη γραμμή σας 2-3 λεπτάκια και θα επιστρέψουμε, γιατί θέλω να διαβάσω και κάποια έγγραφα τα οποία μου απέστειλε σήμερα με email ο κύριος Βασίλης Κοκοτσάκης, και φαντάζομαι ότι ξέρετε περί τίνος πρόκειται. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να διαβάσουμε κάποια από τα αποσπάσματα, τέλος πάντων, για τους φίλους ακροατές εδώ πέρα και να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Ωραία, πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο. Κύριος Γιάννης Φρονιμάκης είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής από την Κρήτη, ένα από τα ιδρυτικά στελέχη του κόμματος της Καριστιανού, ελπίδα για την Δημοκρατία, σκέτο χωρίς το νέο, Μαρία Καριστιανού. Λοιπόν, κύριε Φρονιμάκη, καλημέρα και πάλι.
15: Καλημέρα.
14: Θέλω να σας ρωτήσω λίγο κάτι, γιατί την έχετε δει, την έχετε συναντήσει αρκετές φορές, φαντάζομαι, την Μαρία την Καριστιανού.
15: Ναι, ισχύει αυτό.
14: Έχει, από ό,τι καταλαβαίνω, στο πρώτο σκέλος της κουβέντας μας, πολλές φορές αναφερθήκατε σε ψέματα, τα οποία είπε και σε βάρος σας, είπε ψέματα, και σε δημόσιες τοποθετήσεις είπε ψέματα για το κόμμα, για το σπίτι που αποκτήθηκε με πληστηριασμό. Το έχει το ψέμα, το έχει τόσο εύκολο?
15: Ναι, ξεκάθαρα δε. Ξεκάθαρα, ναι. Ήμουνα στη Θεσσαλονίκη μια μέρα και της δώρισα κάποια στελέχη, κάτι φίλος μου εκεί. Κάποια στιγμή της λέω ένας με καλή πίστη: Μαρία, δώσε μας κάποια ονόματα σοφών. Λέγανε τότε για τους σοφούς. Ανοίγω παρένθεση. Δεν υπήρχε ποτέ σοφός. Κανείς σοφός δεν υπήρχε.
14: Δεν υπήρχε Επιτροπή Σοφών?
15: Ποτέ. Και τι του λέει κατάπια τρελάθηκα. Του λέει, δεν μπορώ να σου πω, γιατί οι άνθρωποι κινδυνεύουν, το καθεστώς θα τους κυνηγήσει. Είναι στο εξωτερικό οι άνθρωποι αυτοί και δουλεύουν μέρα νύχτα για μας και έχουμε πρόγραμμα. Φαντάζεστε ότι ενώ υπάρχει, ήταν αποφασισμένο ότι θα γίνει κόμμα, και είναι αυτή μια διαδικασία τώρα πολλούς μήνες. Ξεχάστε την ημερομηνία της ιδρυτικής διακήρυξης. Η διαδικασία και οι οργανώσεις είχαν γίνει από πολύ πριν.
14: Ναι.
15: Πάρα πολύ. Από τον Δεκέμβρη, από τον Οκτώβρη. Νομίζω ότι το Σεπτέμβρη του περασμένου χρόνου υπήρχε κεντρικό οργανωτικό συμβούλιο.
14: Αυτό είναι περισσότερο από ένα χρόνο, δηλαδή, τώρα μιλάμε.
15: Όχι, είναι ένα χρόνο. Περίπου ένα χρόνο.
14: Συγγνώμη λίγο, εσείς είστε...
15: Εν πάση περιπτώσει, η απάντηση στην ερώτησή σας είναι ότι ναι.
14: Ναι, παραμύθιαζε δηλαδή τους ανθρώπους, ενώ δεν υπήρχε Επιτροπή Σοφών, ότι είναι κάποιοι άνθρωποι μεγάλα κεφάλια στο εξωτερικό που δουλεύουν νυχθημερών για να σώζουν την Ελλάδα.
15: Δεν υπάρχει κανένα, ξέρετε κανένα.
14: Όχι, εγώ δεν ξέρω κανένα. Όπως δεν ήξερα και παλιότερα με τη Νίκη, με το βουλευτήριο και τους έλεγα ρε παιδιά, τι είναι αυτά που λέτε. Αλλά τουλάχιστον η Νίκη είχε βουλευτήριο. Εδώ πέρα δεν έχουμε. Ήταν από κύμα της φαντασίας η Επιτροπή του Σοφών.
15: Ακριβώς.
14: Μάλιστα. Εσείς είστε ένας σοβαρός άνθρωπος, επιχειρηματίας χρόνια στην Κρήτη, την αγαπημένη. Όταν είδατε. Δεν ξέρω, εκ του μακρόθεν φαντάζομαι, γιατί δεν σας είδα στο Ολύμπιον, εκτός αν ήσασταν και δεν σας πρόσεξα.
15: Ναι, βεβαίως ήμουνα και μάλιστα στις γιγαντοθόνες επέκτηκε και η δήλωσή μου.
14: Σας την είδα στη γιγαντοθόνη, σας είδα, αλλά ήσασταν και στην αίθουσα μέσα.
15: Ναι, βέβαια.
14: Α, ήσασταν. Πείτε μου λίγο, όταν είδατε την καλλιτέχνηδα από την Αμερική, όταν είδατε το βίντεο κλιπ που έπαιξε σαν τραγούδι στην εκδήλωση, δεν κλώτσε κάτι μέσα σας, αλήθεια δηλαδή, ειλικρινά πείτε μου.
15: Όχι, εγώ τη συμπαθώ. Τη συμπαθώ, αλλά εγώ σου ευχαριστήκα από την ένδια που είδα των ανθρώπων που είχαμε βρεθεί. Δεν είδα, προσπαθούσα να δω ένα γονέα των τεμπών.
14: Όχι, δεν ήταν. Δεν ήταν.
15: Κανείς, ούτε ένας.
14: Ναι.
15: Ούτε καν η μητέρα της Καρισιάντου. Δεν σας φαίνεται παράξενο. Είναι τρομερό αυτό. Δεν ήταν κανείς εκεί.
14: Δεν ήταν ούτε η μητέρα της.
15: Όχι.
14: Η σχέση της με το παιδί της ποια είναι με τον γιο της.
15: Δεν ξέρω. Ρωτήστε τι. Ναι. Ούτε τον γιο της είδα εγώ.
14: Ναι, δεν ήταν.
15: Είναι μερικά πράγματα που...
14: Κλωτσάνε.
15: Ναι. Δεν μου κάθανε καλά. Για να είμαι ειλικρινής, ένιωσα μια πολύ μεγάλη απογοήτευση τότε. Λέω, δεν πάμε πουθενά. Παρόλα αυτά και παρότι πολλές φορές είχα σκεφτεί να τα παρετήσω, με απέτρεψε και ο Βασίλης Κογοσάκης, ναι, και ο Θανάσης Αυγερινός. Έκατσα, δεν γινόταν να κάτσω παραπάνω. Όταν όμως για τους λόγους που ο Βασίλης Κογοσάκης δήλωσε ότι παρετείται, ήταν όλοι οι λόγοι αυτοί που είπε πραγματικότητα. Και το ξέρουν όλοι αυτό.
14: Θα έρθω στον Κουκουτσάκη. Πείτε μου λίγο, η σχέση της με την Γρατσία, την ΜΚΑΠΑ, της ΜΚΑΠΑ με τη ΜΚΑΜΑ ποια είναι?
15: Διαρκεία υπάρχει στο κόμμα, δεν υπάρχει η Μαρία Καρισιάνη. Υπάρχουν οι Μαρίες. Είναι μια κατάσταση τραγέλαφος. Δηλαδή, ο κόσμος λέει η Μαρία, αλλά πρέπει να ξέρει ότι οι Μαρίες είναι δύο. Να φανταστείς ότι γινόταν μια κουβέντα. Ναι, λέει ωραία πράγματα αυτά, συμφωνώ, αλλά δεν το λέτε και στη Μαρία. Έλεγε η Μαρία Καρισιανή για τη Μαρία την Κρασία. Δεν γίνεται τίποτα εκεί. Εάν δεν περάσει από τη...
14: Η Μαρία η Καρισιανού είναι, γιατί η Γρατσία είναι θρησκευόμενη, αυτό το έχουμε καταλάβει. Η Μαρία η Καρισιανού είναι της θρησκείας. Δηλαδή επειδή μου είπατε ότι δεν υπήρχε καμία επιτροπή σοφών, γερόντισα Κιλίνα υπήρχε.
15: Κοιτάξτε, εγώ δεν ξέρω ότι είναι τη λέξη θρησκευόμενος, αν είναι ίδιο με τη λέξη θρησκόληπτος.
14: Σαφώς και δεν είναι. Δεν είναι ίδιες λέξεις αυτές οι δύο.
15: Δεν είμαι σίγουρος ότι είναι θρησκευόμενοι ούτε η μία ούτε η άλλη. Εν πάση περιπτώσει. Αλλά αυτό είναι μια παράμετρος που πιθανόν δεν έχει καμία σημασία.
14: Απλά είναι λέτε συστατικό στην σούπα που μαγειρεύουν. Πρέπει να έχουμε και λίγο θρησκεία μέσα.
15: Κοιτάξτε, έχει φτιαχτεί μια εικόνα. Ναι. Έχει μια εικόνα. Επικεντρώνομαι στη Μαρία Καρισιανού. Το μαγαζί ας πούμε είναι δικό της, έτσι. Εγώ δεν έχω καμία προσωπική εμπάθεια και κόντρα, βεντέτα, μια που είμαι κριτικός, δεν έχω βεντέτα με τη Μαρία Καρισιανού. Η Μαρία Καρισιανού είναι πολιτικός αρχηγός. Εγώ είμαι πολίτης, δεν είμαι πολιτικό πρόσωπο, δεν ζητάω την ψήφο κανενός. Έχω όμως δικαίωμα να κριτικάρω και να ρωτάω. Και θέλω να ρωτήσω κάτι. Να σας βγάλω και κάτι καινούριο.
14: Ναι.
15: Καταρχήν να ξεκινήσω από εκεί που σταμάτησα πριν για τους λόγους που αποφάσισα να συμμετέχω στο υποτίθετο κίνημα. Ένας από τους λόγους είναι ότι σας είπα τη λέξη υγειονομική χούντα. Κοιτάξτε, εγώ έχω στην οικογένειά μου, κατά τη γνώμη μου, δεν είμαι επιστήμονας, αλλά κατά τη γνώμη μου θύμα από το εμβόλιο.
14: Παρενέργεια εμβολίου.
15: Ναι, γιατί αυτό μου πέθανε. Και αυτή που πεθάνει πιστεύω ότι από αυτό πέθανε. Λοιπόν, εγώ είχα την εντύπωση, και αυτό είχε βγει και από ιδιωτικές κουβέντες με την ίδια την Καριστιανού, και με ανθρώπους, ότι αυτή ήταν στο λεγόμενο κίνημα, ότι ήταν ενάντια
14: στον... Ενάντια στην υποχρεωτικότητα, το έχει κάνει και δήλωση κιόλας αυτό συγκεκριμένο.
15: Το έχει κάνει και δήλωση.
14: Βέβαια.
15: Να ρωτήσω λοιπόν κάτι εγώ.
14: Σας το λέω ως άνθρωπος ο οποίος από την πρώτη στιγμή αποδεδειγμένα έχω αγωνιστεί ενάντια στην υποχρεωτικότητα, ενάντια στις παρενέργειες, με πάρα πολλές συνεντεύξεις. Ναι.
15: Το θυμάμαι.
14: Άρα τα θυμάμαι πολύ καλά αυτά. Έχει πει ότι είναι ενάντια σε κάθε μορφή υποχρεωτικότητα.
15: Κύριε, για να βγω σε εσάς ήταν αυτό. Το ξέρετε.
14: Μάλιστα, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
15: Δεν ξεχνάω ποτέ.
14: Μάλιστα.
15: Και θέλω να ρωτήσω την κυρία Καριστιανού, να κάνω άλλη μια ερώτηση. Ως γιατρός, είχε συμμετέχει στο πρόγραμμα ελευθερίας και είχε κάνει το ιατρείο της εμβολιαστικό κέντρο, ναι ή όχι?
14: Για να το λέτε εσείς αυτό, δεν το λέτε στοιχεία τώρα.
15: Ξαναρωτάω. Ως γιατρός είχε κάνει αίτηση στο Υπουργείο Υγείας και είχε συμμετάσχει στο εμβολιαστικό πρόγραμμα, νομίζω που είχαν δώσει το όνομα Ελευθερία.
14: Ναι, έτσι το είχαν.
15: Είχε κάνει το ιατρείο της εμβολιαστικό κέντρο, ναι ή όχι? Περιμένω και εκεί να μου απαντήσει.
14: Μάλιστα. Ξαναλέω για να το λέτε, δεν μπορείτε να το ρωτάτε τυχαία. Το συγκεκριμένο. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε λίγο στον κύριο Κοκοτσάκη. Μου έστειλε σήμερα το πρωί, κύριε Φρονιμάκη μου, μου έστειλε δύο έγγραφα. Το πρώτο έγγραφο έχει αποδέκτες την κυρία Καριστιανού και κοινοποιείται στη Γρατσία στον δικηγόρο, τον πληρεξίσιο δικηγόρο του, τον κύριο Ηλιόπουλο, και στα μέλη της τεχνικής του ομάδας, μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα. Και αυτοί οι οποίοι φαίνονται, και ο κύριος Παπαδάκης και ο κύριος Καράσκο και ο κύριος Χρυσός, αλλά και άνθρωποι οι οποίοι κατά τη διάρκεια των ερευνών έχουν βοηθήσει, και αφανώς άλλοι λίγο μπροστά, άλλοι λίγο πίσω από την πρώτη γραμμή, αλλά πάρα πολλοί κόσμος απαρτίζει, επιστημονικός κόσμος απαρτίζει αυτή την ομάδα. Και πάλι σας το λέω, κύριε Φρονιμάκη, το ξέρετε κι εσείς, ως πάλι ένας άνθρωπος ο οποίος στα Τέμπη έχω ασχοληθεί πάρα πολύ από την πρώτη στιγμή. Λοιπόν, αυτή η πρώτη ανακοίνωση προς την κυρία Καριστιανού, που ουσιαστικά ο κύριος Κοκοτσάκης στις τέσσερις σελίδες που γράφει, δεν θα τις διαβάσω και τις τέσσερις γιατί μας περιορίζει ο ραδιοφωνικός χρόνος, ουσιαστικά της λέει ότι πρέπει να μου πείτε, θέλω να επικαιροποιήσω τα στοιχεία, να επικαιροποιήσουμε λίγο το ρόλο μου ως τεχνικός σύμβουλος της δικής σας οικογένειας, με ημερομηνία υπογραφής 29, θεμητό βέβαια σαφώς, 29 έκτου 2026, 29 τέλος Ιουνίου του 2026, τον Ιούνιο που μας πέρασε, τέλος...
15: Ναι, μετά την παρέτησή του από το
14: από το κόμμα. Παρετείται λοιπόν ο Κοκοτσάκης από το κόμμα, και παρόλα αυτά αυτό που τον ενδιαφέρει και τον τιμάει αυτό είναι να ξεκαθαρίσει, παρά τις όποιες ενστάσεις και το ρήγμα στη σχέση των δύο πλευρών έχει επέλθει.
15: Παρά τις άθλιες αιχμές που άφησε
14: και κατηγορίες για εκβιασμούς και ευεντετισμούς και όλα αυτά,
15: ακριβώς.
14: Ο Κοκοτσάκης με αυτή την τετρασέλιδη αναφορά του προς την Καρισιανού και προς την Κρατσία, παρά τις δύο Μαρίες, ουσιαστικά λέει: πείτε μου να ξέρω, θα επικαιροποιηθεί ο ρόλος μου ως τεχνικός σύμβουλος. Εγώ εδώ είμαι. Εγώ εδώ είμαι. Η επιστημονική μου ομάδα είναι εδώ. Και τη δίνει ένα περιθώριο, αν δεν κάνω λάθος, 20 ημερών, κύριε Φρονιμάκη. 20 ημέρες.
15: Αυτό που έκανε ο κύριος Κοκοτσάκης τον τιμά, κατά τη γνώμη μου, γιατί αν ήμουν εγώ στη θέση του, θα είχα φύγει και από εκεί ακαριαία.
14: Ακαριαία. Δεν το έκανε.
15: Μετά τις χιδέες, τα χιδέα υπονοούμενα που άφησε στο post της, γιατί στο Facebook τα κάνει αυτά,
14: ναι,
15: η κυρία Καριστιανού, εναντίον του.
14: Ναι.
15: Δηλαδή, ακούστε να δείτε, γιατί πρέπει να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους.
14: Μάμε.
15: Τον Δεκέμβρη του 24, ο Κοκοτσάκης με τεράστιο ρίσκο προσωπικό, σας θυμίζω ότι μέχρι και τα παιδιά του είχαν κυνηγήσει.
14: Ισχύει. Την κόρη του.
15: Έβγαλε κάτι συνταραχτικό. Αυτό το βίντεο που αποδείχνει την έκρηξη και αποδείχνει ότι τα παιδιά ζούσανε και καήκανε μετά. Αυτό βγήκε τον Γενάρη του 25.
14: Mm-hmm.
15: Θυμάμαι σαν τώρα στη σελίδα του συλλόγου που κάποιος που δεν θυμάμαι το όνομά του γράφει ότι Αυτό είναι η είδηση βόμβα. Αυτό είναι τρομερό. Όλοι στο Σύνταγμα την Κυριακή. Δεν υπάρχει οξυγόνο. Το έγραψε ένας ακόλουθος της σελίδας. Ξαφνικά αρχίσαν όλοι οι ανθρώποι και λέγανε δεν υπάρχει οξυγόνο, δεν υπάρχει οξυγόνο, ζητάμε οξυγόνο, η δημοκρατία ζητά οξυγόνο και γέμισε το Σύνταγμα κόσμο.
14: Όλη η Ελλάδα γέμισε κόσμο, όχι το Σύνταγμα.
15: Όλη η Ελλάδα γέμισε κόσμο. Σε αυτό δεν είχε καμία, επαναλαμβάνω, καμία συμμετοχή Μαρία Καρισιανού. Η Μαρία Καρισιανού συμπτωματικά ήταν πρόεδρος του Συλλόγου, ναι. Συναντήθηκε με αυτόν τον κόσμο, δεν τον κατέβασε αυτόν τον κόσμο. Το κόσμο τον κατέβασε, αγαπητέ φίλε, τα συνταραστικά ευρήματα της ομάδας Κοκοτσάκη.
14: Ισχύει.
15: Αυτή είναι η αλήθεια.
14: Ναι, δεν αλλάζει αυτό. Αυτή είναι η αλήθεια.
15: Αυτό δεν αλλάζει. Αυτό είναι...
14: Πάντρεψαν τα ηχητικά μηνύματα του 112 με την εικόνα και τότε κατάλαβε ο κόσμος εμπολής πώς σκοτώθηκε ο κόσμος, ζωντανός.
15: Ο Βασίλης ο Κοκοτσάκης ήταν το ηθικό άλοθη της Μαρίας Καρισιανού. Δεν έχει πλέον το ηθικό άλοθη.
14: Ναι.
15: Ο Βασίλης Κοκοτσάκης ως φυσικό πρόσωπο, εξαιτίας της ιδιότητάς του, ως ο τεχνικός σύμβουλος για το έγκλημα των τεμπών, που εξακολουθεί να είναι τεχνικός σύμβολος και του Συλλόγου και διάφορων...
14: Και του Κωνσταντινίδη του Χρήστου.
15: Ο δε Κωνσταντινίδης ο Χρήστος, παραδείγματος χάρη, δεν έχει δεχτεί να του χαριστεί τίποτα από τον Μητσοτάκη.
14: Ναι, ναι, ναι. Είναι...
15: Για να καταλάβουν τώρα την χαόδη ηθική διαφορά μεταξύ της Μαρίας Καρισιανού και του κυρίου Κωνσταντινίδη.
14: Κι άλλοι, δεν είναι μόνο ο Χρήστος, κι άλλοι είναι, αλλά ο Χρήστος είναι ένας εξ αυτών.
15: Επειδή σημαίνει το όνομά του, γι' αυτό το αναφέρω. Ναι. Θα σας πω μια ιστορία. Μετά την παρέτησή μου, με πήρε ένας ή μία γονέας, δεν θέλω να πω το όνομά του και δεν το πω ποτέ, τον Τεμπών. Μου λέει, κύριε Φρονιμάκη, σας συμπαραστέκομαι, σας θαυμάζω για το θάρρος σας, γιατί τότε πέσανε με φάνε. Με βρίζανε, με απειλούσανε, απίστευτα. Και τότε επινόησα τον όρο με τα χρυσαυγίτες. Αν μπείτε στα site του κόμματος, θα δείτε τρομερά πράγματα. Βρισχές. Με παραπέμπουν στις καλές εποχές της Χρυσής Αυγής. Αλλά εν πάση περιπτώσει το κλείνω αυτό για να πω για τον γονέα ή την γονέα των Τεμπών. Μου είπε τρομερά πράγματα ανατριχιαστικά.
14: Δηλαδή?
15: Κάποια στιγμή δεν θέλω να πω και δεν θα πω.
14: Αφορούν...
15: Ας δει το θάρρος να τα πει αυτός ή αυτή. Κάποια στιγμή...

0: Κυρίως μετά που έφυγα, άνοιξαν τα στόματα, κύριε Δαβιαδίδη. Αυτά που έχω μάθει είναι ανατυχιαστικά. Είναι, εν πάση περιπτώσει, τίποτα από αυτό που δηλώνεται ή φέρεται δεν έχει σχέση σε καμία περίπτωση, ούτε 1% με την πραγματικότητα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό μπορώ να σας πω.
1: Πάντως, εγώ για να λήξω το κομμάτι του Βασίλη του Κοκοτζάκη, με δεύτερη λοιπόν πλέον ανακοίνωσή του και μάλιστα ενώπιον του τριμελούς εφετείου Λάρισας, από ό,τι διαβάζω, είναι μια δήλωση, παύλα ενημέρωση. Ουσιαστικά ο ίδιος με ημερομηνία 11/7 του 26, δηλαδή αφού πέρασαν κάποιες ημέρες, ανακοινώνει ότι πάβει ουσιαστικά ο ίδιος την τεχνική εκπροσώπηση της Μαρίας Καρισιανού στην παρούσα δίκη, τόσο από τον ίδιο ατομικά όσο και από το σύνολο των μελών της τεχνικής ομάδας.
0: Μια ερώτηση που γεννιέται αυτόματα από αυτό.
1: Ναι.
0: Εμείς νομίζαμε, και λέω νομίζαμε γιατί δεν είμαι καθόλου σίγουρος, και καλό το Βασίλη τον Κοκοτζάκη να μας το διευκρινίσει αυτό, την αυριανή του συνέντευξη. Η Μαρία Καρισιανού υποτίθεται ότι ξέραμε ότι έχει, μετά τις αποκαλύψεις της ομάδας Κοκοτζάκη, έχει προσαρμόσει την πρακτική της, τη δικαστική, εν πάση περιπτώσει, με βάση αυτό. Αυτό ισχύει. Γιατί εγώ ξέρω ότι ο πρώην άντρας της, ο Ξαρόπουλος, έχει μια άλλη άποψη. Δεν συμμερίζεται τα συμπεράσματα της ομάδας Κοκοτσάκη.
1: Ναι.
0: Και επειδή ξέρω ότι έχει ψηφιστεί μια τροπολογία από τον Μητσοτάκη, που λέει με λίγα λόγια ότι το κράτος παραιτείται των δικαιωμάτων για ένσταση στο αστικό δικαστήριο από αποζημίωση. Δηλαδή, ό,τι αποζημίωση δοθεί στους συγγενείς, δεν θα κάνει ένσταση το ελληνικό κράτος, με την έννοια όμως του κατηγορητηρίου. Βλέπετε, στο κατηγορητήριο δεν υπάρχει κατηγορία, ούτε είναι κανείς κατηγορούμενος για το θάνατο των 28 παιδιών που καήκανε μετά.
1: Αυτό που λέτε είναι πολύ σοβαρό τώρα, κύριε Φρονιμάκη.
0: Δηλαδή, μήπως και αυτό ο Βασίλης, νομίζω, πρέπει να το διευκρινίσει, γιατί έχει τη γνώση εκ των έσω. Μήπως, λέω τώρα εγώ, έτσι, εγώ είμαι και Μπουνταλάς, είμαι και από χωριό.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Να πάρουμε τα εκατομμύρια και είμαστε εντάξει.
1: Ναι, κατάλαβα τι λέτε. Γι' αυτό σας λέω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Αυτό δείχνει όχι δεύτερες και τρίτες σκέψεις, αυτό δείχνει μια βασική σκέψη και είναι κάτι το οποίο είναι...
0: Όταν εξετάζεις κάτι και το ζυγιάζεις, υπάρχει αυτό που είναι να πάρω. Και υπάρχει και η αλήθεια. Θέλω να μάθω την αλήθεια. Πώς πέθανε το παιδί μου, γιατί πέθανε, ποιος ευθύνεται γι' αυτό, τι κουβαλούσε η άλλη αμαξοστοιχεία, γιατί ξεμπαζώσανε, όλοι μιλάνε για μπάζωμα, η ουσία κύριε Δαμιανή είναι το ξεμπάζωμα.
1: Το ξεμπάζωμα, το οποίο προηγήθηκε, βέβαια.
0: Εσκάψανε ένα 80.
1: Βέβαια, το ξεμπάζωμα, το ξεμπάζωμα.
0: Για να βγάλουνε, για να μην υπάρχουν στοιχεία από υλικά που δεν αποδεικνύουν τις φορτοδικές.
1: Θα πω κάτι, κύριε Φρονιμάκη, και επειδή κάνω και εγώ και συνεχίζω να κάνω, γιατί το ρεπορτάζ, όπως και η κάθε έκθεση και η κάθε μελέτη, είναι δυναμικές. Δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται μια στιγμή και μετά, αφού έγινε, έχουμε κάτσει πάνω εκεί πέρα. Γιατί καμιά φορά τα πράγματα, ακόμα και αν εντοπίσουμε κάτι το οποίο είναι τόσο εξωφρενικό όσο είναι το παράνομο φορτίο που ενδεχομένως να είναι ξυλόλιο ή να είναι υδρογονάνθρακες, αρωματική και πάει λέγοντας, μπορεί ακόμα και αυτό, σαν αφήγημα, αν δεν είναι η αλήθεια, αλλά βοηθάει να αποκρυπτεί η αλήθεια, η οποία είναι ακόμα χειρότερη, θα πρέπει να είναι δυναμική και ζωντανή η έρευνα την οποία κάνουμε. Μην εκπλαγείτε καθόλου, κύριε Φρονιμάκη, και όλοι οι φίλοι ακροατές που μας ακούνε σήμερα και δεν έχω άλλο χρόνο και πρέπει να ολοκληρώσουμε, εάν αυτό το οποίο έκαψε ζωντανούς ανθρώπους ήταν κάτι πολύ πιο σοβαρό από λαθρεμπόριο καυσίμων. Μην εκπλαγείτε καθόλου. Και μόνο αν θα συνεχίσουμε να βάζουμε το μαχαίρι στο κόκαλο, θα φτάσουμε σε απαντήσεις που πρέπει. Και το ξέρει και ο Βασίλης ο Κοκοτσάκης, το ξέρετε και εσείς, το ξέρουν και οι τεχνικοί σύμβουλοι. Αλλά δυστυχώς τα εκατομμύρια είναι πολλά. Κύριε Φρονιμάκη, σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας. Δεν έχω άλλο χρόνο, δυστυχώς.

0: διάθεσή σας πάντα αν θέλετε να κάνουμε κάποια συμπληρωματική συζήτηση.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Και αν στεναχώρησα κάποιους να με συγχωρούν.
0: Okay. Να πω κιόλας, πριν να σας αποδεσμεύσω, να πω κιόλας, επειδή εγώ τα λέω όλα. Εδώ μου λένε κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι πηγαίνουν τα παιδιά τους στο, πήγαιναν τα παιδιά τους στο ιατρείο της Καριστιανού, ότι δεν το έκανε εμβολιαστικό κέντρο το ιατρείο της.
1: Μπορεί. Έτσι. Εγώ ρωτάω.
0: Εντάξει, το λέω όλα. Κάτι πήγατε να πείτε και σας διέκοψα.
1: Λέω ότι να με συμπαθούν όσοι τους χαλάω το αφήγημα. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο για κάποιον να παραδεχτεί ότι έχει κάνει λάθος. Θέλει γενναιότητα. Ναι. Τους καταλαβαίνω τους ανθρώπους, καταλαβαίνω ακόμα και αυτούς που με βρίζουν, αλλά ο καθένας έχει μια διαφορετική αντίδραση.
0: Το λάστιχο φταίει, είναι κοντό.
1: Ναι, το λάστιχο. Α, με παρακολουθείτε, βλέπω, έτσι.
0: Εγώ μελετάω πάντα. Να είστε καλά, κύριε Φρονιμάκη, καλημέρα.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Καντέμι Μητσοτάκη, από τότε που βγήκες όλα τα κακά μας βρήκανε. Φωτιές, πυρκαγιές, πλημμύρες, τα πάντα για όλα ευθύνες εσύ, γιατί είσαι Καντέμις. Εύχομαι την κατάρα μου να έχεις, να μην σε βρει τις Παναγιές για τις φωτιές που άναψες πάλι. Αυτά από μένα.
4: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
5: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία, και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
6: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
7: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
8: Φτάνει να βλέπουμε τα πράγματα επιφανειακά. Δεν πρέπει να ερευνούμε σε βάθος. Προστατεύοντας την καρέτα καρέτα, τη μονάχους μονάχους και δεκάδες άλλους θαλάσσιους οργανισμούς, τις παραλίες, προωθώντας τη βιώσιμη ανάπτυξη, δεν συμβάλλουμε έτσι στην ισορροπία του ανθρώπου με τη φύση. Με τη βοήθεια όλων, το παράδειγμά μας γίνεται σημείο αναφοράς σε όλη τη Μεσόγειο. Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου. Γιατί η προστασία της Μεσογείου είναι υπόθεση όλων μας.
9: Τα στενά παπούτσια, το αγαπημένο έργο της Ζορ Σαρή, ζωντανεύει από το Kids Theater και ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Μια τρυφερή ιστορία γεμάτη μουσική, χιούμορ και νοσταλγία. Γιατί κάποια καλοκαίρια μένουν για πάντα στην καρδιά μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
10: Σήμερα έχουμε ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο βίντεο. Για ποιο λόγο ασχολούμαστε με τις διεθνείς σχέσεις και για ποιο λόγο τα διεθνή ζητήματα είναι τα σημαντικότερα αυτή τη στιγμή στον πλανήτη. Για να δούμε. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι, από την Αυγουστιάτικη Αθήνα. Εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά, όπου και αν βρίσκεστε, να διασκεδάζετε, να είστε κάπου δροσερά. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα λίγο έτσι ιδιαίτερο. Διότι πολλοί με ρωτάτε για το λόγο που έχω επιλέξει να δώσω αυτή τη βαρύτητα στο κανάλι. Τα πολιτικά ζητήματα είναι πάρα πολλά στον πλανήτη, προφανώς. Για παράδειγμα, η πολιτική επιστήμη, αυτό είναι το αντικείμενό μου, το ακαδημαϊκό μου αντικείμενο. Σε αυτό έχω αφιερώσει τις σπουδές μου, έχω διδακτορικό στην πολιτική επιστήμη και συγκεκριμένα έχω εξειδίκευση στις διεθνείς σχέσεις. Η πολιτική επιστήμη είναι ένας ευρύτερος κλάδος των κοινωνικών επιστημών, ο οποίος ασχολείται με διάφορα θέματα, όπως είναι για παράδειγμα η συγκριτική πολιτική, όπου αναλύουμε πολιτιακά συστήματα, δηλαδή αναλύουμε για παράδειγμα στη συγκριτική πολιτική τη δικαστική εξουσία στη Γερμανία και τη δικαστική εξουσία στην Ελλάδα, για να αναδείξουμε ότι στην Ελλάδα, ας πούμε, δεν υπάρχει καμία έννοια δικαιοσύνης. Μια άλλη υποκατηγορία της πολιτικής επιστήμης είναι η πολιτική ανάλυση, όπου προχωράμε σε ανάλυση των πολιτικών γεγονότων συστημικά, με μεθοδολογία, ποιοτικά και ποσοτικά. Μια άλλη υποκατηγορία είναι η πολιτιολογία, είναι η μελέτη των πολιτευμάτων, άρα κάνουμε αντιπαραβολή συνταγμάτων. Είναι αυτό το οποίο εξηγεί το συνταγματικό ζήτημα καλύτερα από την έννοια του συνταγματολόγου, που είναι ένας νεολογισμός. Οι συνταγματολόγοι, οι οποίοι προέρχονται από την δικαστική, από την νομική επιστήμη, καθηγητές δηλαδή συνταγματικού δικαίου, είναι στην πραγματικότητα δεν πιάνουν κοινωνικά τα ζητήματα των συνταγμάτων, πιάνουν επιφανειακά, ερμηνεύουν τα συντάγματα, ενώ η πολιτιολογία βρίσκει τα ρίσματα και τις πραγματικές πηγές ενός πολιτιακού ζητήματος, τι προκαλεί στην κοινωνία, ποια σχέση, τις ισορροπίες μεταξύ των πολιτιακών οργάνων. Και αυτό λοιπόν είναι μια υποκατηγορία, η πολιτιολογία. Μετά έχουμε. Είναι διάφορες οι κατηγορίες πολιτικής επιστήμης. Έχουμε και τη διεπιστημονική προσέγγιση με άλλες επιστήμες, όπως είναι για παράδειγμα η πολιτική φιλοσοφία, η πολιτική επικοινωνία. Πράγματα τα οποία σε έναν βαθμό έχω ασχοληθεί κατά το παρελθόν. Και με την πολιτιολογία έχω ασχοληθεί κατά το παρελθόν και ήταν το πρώτο μου βιβλίο αυτό, Η Δημοκρατία, το Απόλυτεμα που περιμέναμε. Ωστόσο, βαρύτητα πλέον το κανάλι και προσωπικά έχω επιλέξει να δίνω στις διεθνείς σχέσεις. Και νομίζω ότι πολλοί από εσάς βρίσκεστε σε αυτό το κανάλι ακριβώς γιατί σας ενδιαφέρουν οι διεθνείς εξελίξεις. Τώρα λοιπόν σε αυτό το βίντεο ήθελα να εξηγήσω για ποιο λόγο διακρίνω και μάλιστα διαβλέπω και για το εγγύς μέλλον, μεσοπρόθεσμα, μάλλον και μπορεί και μακροπρόθεσμα, πως οι διεθνείς σχέσεις, τα διεθνή ζητήματα θα επηρεάζουν πολύ περισσότερο από οτιδήποτε την ιστορική πολιτική σκηνή, όχι μόνο στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά θα έλεγα σε όλο τον κόσμο. Αρχικά να πω, διότι την βαρύτητα την οποία πρέπει να δώσουμε στα διεθνή ζητήματα, διότι προφανώς βρισκόμαστε σε μια εποχή ραγδαίων γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Οι τεράστιες τεκτονικές πλάκες του πλανήτη έρχονται και πραγματικά συγκρούονται, προκαλώντας πραγματικούς κλειδονισμούς και σεισμούς. Βλέπουμε τις τεράστιες εστίες και τις διενέξεις στα μέτωπα και τους ανοιχτούς πολέμους. Ανοιχτούς πολέμους, υπάρχουν και διενέξεις οι οποίες σιγοβράζουν ή κάποιες οι οποίες εμφανίζονται μέσω πληρεξουσίων, όπως είναι για παράδειγμα στο Κασμίρ μεταξύ Πακιστάν και Ινδίας, δύο πυρηνικών δυνάμεων, οι διαρκείς έρηδες μεταξύ Ελλάδος και Ιμπεριαλιστικής Τουρκίας, καθώς η Τουρκία θέλει να ακροτηριάσει τον Ελληνισμό διαχρονικά, οι κατοχικές δυνάμεις είτε των Ισραηλινών στη Γάζα, είτε των Τούρκων στην Κύπρο μας, είτε των Τούρκων σε άλλες περιοχές του ιστορικού Κουρδιστάν, οι διενέξεις ιστορικές, οι έρηδες μεταξύ Αζερβαϊτζάν και Αρμενίας, οι τεράστιες προκλήσεις των τρομοκρατικών οργανώσεων, θα έλεγα σε όλα τα μήκη τα πλάτη της γης αυτής, ιδίως με τη ζηγαντιστική τρομοκρατία, η οποία έχει πλέον ριζώσει και στην Ευρώπη και στην Αμερική παράλληλα και στη Νέα Ζηλανδία παράλληλα. Είδαμε πέρσι την επίθεση σε παραλία της Αυστραλίας. Παράλληλα, ιδίως στην Αφρική, έχουμε ένα συνοθήλευμα από παρακρατικές οργανώσεις, τρομοκρατικές οργανώσεις και παράλληλα μαύρο λαθρεμπόριο, μαύρο εμπόριο ορυκτών και εμφυλίους πολέμους, όπως είναι αυτός για παράδειγμα ο οποίος μένεται αυτή τη στιγμή στο Σουδάν, αλλά θα έλεγα εν γέννη στο Σαχέλ. Παράλληλα, έχουμε μεγάλες διανέξεις στην μεγάλους πολέμους, ανοιχτά μέτωπα, όπως είναι ο πόλεμος μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας, ο πόλεμος μεταξύ των Αμερικανών και των Ισραηλινών από μια πλευρά και απέναντι τους έχουν τους Ιρανούς, οι οποίοι πολεμούν μόνοι τους μια πάλι ποτέ αυτοκρατορία και δύο πυρηνικές δυνάμεις. Βλέπουμε επίσης πώς διασυνδέονται αυτές οι διενέξεις. Είδαμε τα χτυπήματα των Ουκρανών σε πλοίο Ιρανικό στην Κασπία θάλασσα. Βλέπετε ότι άρα συνδέονται και στην πραγματικότητα. Έχουμε μεγάλες συγκρούσεις γεωπολιτικές από διάφορα μπλόκα εδώ, διάφορους πόλους, γι' αυτό και μιλάμε για έναν πολυπολικό κόσμο, ο οποίος διαμορφώνεται τώρα, γεννάται τώρα, και είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η γέννηση, να δούμε αν θα είναι τερατογέννηση, θα είναι μια ισορροπία, καθώς βλέπουμε το τέλος της αμερικανικής καταδυνάστευσης του πλανήτη και δημιουργούνται άλλες δυνάμεις που μπορούν να εξορροπήσουν ή να μας φέρουν και αυτοί σε μια ίδια τυραννίδα και χειρότερη τυραννίδα. Άρα τα πάντα λοιπόν κρίνονται εδώ. Προφανώς μιλάμε για χώρες όπως είναι πέρα από τη Ρωσία και την Κίνα. Η Κίνα ως στρατηγικός αντίπαλος των Αμερικανών προκαλεί τις χώρες της εγγύης της ίδιας, δηλαδή στην Νότια Συνική Θάλασσα για παράδειγμα. Κάνει ακριβώς τέτοια που κάνουν οι Τούρκοι κατά του ελληνισμού, απειλεί τις Φιλιππίνες, την Κορέα, την Ιαπωνία, προβοκατόρικα, δεν αναγνωρίζει το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, δεν αναγνωρίζει τα δικαιώματα των κρατών αυτών σε θαλάσσιες ζώνες και με τη δύναμη του ισχυρού της ζούγκλας και της κανονιοφόρου, ξαναλέω, επαναλαμβάνει τα τουρκικά πειρατικά παιχνίδια και βάζει φωτιά στην γειτονιά της. Είναι πολλά τα μέτωπα και στη Λατινική Αμερική και στον κεντρικό Κάυκασο, βέβαια, και εκεί και αν υπάρχουν τρομοκρατικές οργανώσεις, με την υποστήριξη βέβαια δυτικών υπηρεσιών πληροφοριών, MI6, CIA, Mossad, βρίσκονται πίσω από τις χειρότερες εκφάνσεις του τζιχαντιστικού Ισλάμ. Σε κάθε περίπτωση, έχουμε μια γη, μια υφήλιο, αυτόν τον κόσμο τον οποίο μοιραζόμαστε, ο οποίος είναι σε μια διαρκή ανάφλεξη, και βλέπουμε πώς τα διεθνή επηρεάζουν τη ζωή μας κάθε μέρα. Με οποιοδήποτε πιθανό δυνατό τρόπο, για παράδειγμα, έχουμε την κρίση στη Μέση Ανατολή, έχουμε τις κυρώσεις που έχουμε αυτοκτονικά επιβάλει στη Ρωσία. Μέχρι το 2027, μάλιστα, θα απαγορευτεί να μπαίνει οποιοδήποτε φυσικό αέριο ρωσικό εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε ανταλλάξει το φυσικό αέριο της Ρωσίας, υποτίθεται, με το φυσικό αέριο της Μέσης Ανατολής, του Κατάρ, για παράδειγμα, το οποίο δεν υπάρχει λόγω του πολέμου στο στενό του Ορμούς, δεν εξάγει το Κατάρ. Άρα, έχουμε ανταλλάξει ένα υπαρκτό φτηνό φυσικό αέριο με ένα φανταστικό πλέον φυσικό αέριο που είναι το Καταριανό. Καταλαβαίνετε λοιπόν πως αυτοί οι πόλεμοι επηρεάζουν τα πάντα, διότι το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο δεν επηρεάζουν απλά την τιμή της βενζίνης ή του πετρέλαιου θέρμανσης αντίστοιχα, επηρεάζουν τα πάντα τα οποία κινούνται και μεταφέρονται. Τα φορτηγά πλοία, οτιδήποτε μεταφέρεται προφανώς επηρεάζεται από την τιμή των καυσίμων και άρα όλα τα προϊόντα μας αυξάνονται τιμές και είναι στο έλεος των διεθνών εξελίξεων. Για παράδειγμα, μελετάμε τις διεθνείς σχέσεις και τις σχολιάζουμε και μας ενδιαφέρουν, διότι βλέπουμε πως ένας πόλεμος επιλογής του Τραμπ και του Νετανιάχου κατά των Ιρανών έκλεισε ένα στενό το οποίο ήταν ορθάνυχτο. Παρανόμως το Ιράν θέλει να κλείσει το στενό του Ορμούς. Ξαναλέω παρανόμως, διότι πάνω απ' όλα, σαν Έλληνες, στηρίζουμε την ελεύθερη ναυσιπλοεία, διότι αυτό είναι και το δίκαιο της θάλασσας, αυτό είναι και το δίκαιο του ελληνισμού στην πραγματικότητα. Αλλά παράνομα λοιπόν έκλεισαν κάτι το οποίο ήταν ανοιχτό λόγω του ότι τους επιτέθηκαν, χτύπησαν αυτή τη σφικοφολιά οι Αμερικανοί και οι Ισραηλοί. Βέβαια, σε αυτούς το χρωστάμε και αυτοί πρέπει να μας ανταποδώσουν, να μας ανταμείψουν. Δηλαδή, οτιδήποτε κερδίσει το Ιράν πρέπει να το χάσει στην πραγματικότητα η ΗΠΑ και το Ισραήλ για να επέλθει, αν θέλετε, μια δικαιοσύνη διεθνής εδώ. Λοιπόν, άρα βλέπουμε πως επηρεάζουν την τιμή μας, τις ενεργειακές ροές, τις κρίσεις, τις ανθρωπιστικές ροές, το μεταναστευτικό. Όλα αυτά έχουν να κάνουν, βέβαια, αυτό το οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή, αυτό το οποίο έγινε μάλλον στη θέωτα της Ισπανίας, όπου σχεδόν 60.000 άνθρωποι μπήκαν παράνομα στη χώρα και διέλυσαν το οτιδήποτε βρέθηκε στα χέρια τους, και ψευδώς νομίζω λένε οι Ισπανοί ότι τα πάντα είναι ελεύθερα, τα πάντα είναι καθαρά πλέον και ξέρω, είμαστε ασφαλείς, γύρισαν όλοι πίσω. Δεν γύρισαν όλοι πίσω. Τα πράγματα είναι δύσκολα για την περιοχή της Θέουτα. Εδώ μιλάμε για τεράστιες μεταναστευτικές ανθρώπινες ροές, οι οποίες είναι προϊόν πολέμων και είναι προϊόν υπεραλιστικής πολιτικής και των Ισπανών, αλλά κυρίως των Αμερικανών, των Ισραηλινών, οι οποίοι δεν συμφωνούσαν με το ότι δεν θέλαν να αγοράσουν τα όπλα οι Ισπανοί των Αμερικανών αφενός, ότι δεν τους βοήθησαν για τον πόλεμο κατά του Ιράν αφετέρου. Ομοίως οι Ισραηλοί δεν θέλουν να αναγνωρίζει κανένα κράτος στην Παλαιστίνη, διότι θέλουν να συνεχίζουν την γενοκτονία τους. Άρα βλέπουμε εδώ πώς χρησιμοποίησαν την κυβέρνηση του Μαρόκου οι Ισραηλοί και οι Αμερικανοί για να πιέσουν σε αυτήν την εθνική καταστροφή για τους Ισπανούς. Βλέπουμε λοιπόν άρα και πώς το μεταναστευτικό το βιώσαμε και με τη χώρα μας. Διεθνείς ήταν οι λόγοι. Βέβαια, στη χώρα μας είχαμε και τα προβλήματα εσωτερικά, διότι θυμίζω λίγο πριν τις Καστανιές το 2022, ο Μητσοτάκης έστειλε πρετοριανούς, σχεδόν μπράβους, όχι αστυνομικούς, να καθυβρίσουν και να ανοίξουν κεφάλια των συνελλήνων μας στην Μυτιλίνη και στην Χίο. Ματατζίδες, οι οποίοι άνοιξαν κεφάλια επειδή δεν θέλανε τις αποθήκες ψυχών που θέλανε να φτιάξουν οι νεοδημοκράτες εκεί. Και μπροστά σε αυτήν την τεράστια ευκαιρία, ο Ερντογάν έβαλε ανθρώπους σε λεωφορεία και τους έστειλε να κατακλείσουν τα σύνορα μας. Βλέπουμε όμως εδώ πως οι διεθνείς σχέσεις επηρεάζουν και την ιστορική κατάσταση άμεσα. Άρα, είπαμε ήδη για τα ενεργειακά, είπαμε ήδη για τις τιμές όλων των αγαθών, θα έλεγα. Η επιστημιστική κρίση την οποία αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή χώρες όπως είναι η Αίγυπτος ή άλλες χώρες της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής, λόγω του προβλήματος που έχουν να προμηθευτούν τα φθηνά σιτηρά από την Ουκρανία και τη Ρωσία ή και από τη Ρωσία και από το στενό του Ορμούς τα λιπάσματα και τα φυτοφάρμακα αυτά, τα οποία τα χρειάζονται, προφανώς επηρεάζουν τις αναπτυσσόμενες χώρες, οι οποίες αναπτυσσόμενες χώρες είναι κινητήριος μηχανή, κινητήριος δύναμη για τις παραγωγικές, την αρχή της παραγωγής στις παγκόσμιες αλυσίδες. Άρα καταλαβαίνετε ότι και αυτό επηρεάζει και εμάς κατά αντιστοιχεία. Βλέπουμε λοιπόν τα πάντα, ενεργειακά, επιστημιστικά, μεταναστευτικά, όπλα. Αναγκαζόμαστε και εξοπλιζόμαστε και χάνουμε χρήματα που θα μπορούσαν να δοθούν στην υγεία ή στην παιδεία ακριβώς λόγω των διεθνών εξελίξεων. Παράλληλα, σε επίπεδο Ελλάδας, και νομίζω αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, λόγω του ότι η Ελλάδα δυστυχώς είναι ένας ανύπαρκτος παίκτης στις διεθνείς σχέσεις, δεν υπολογίζει κανένας ένα διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα και όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, η μεγάλη μας αδυναμία, η αχίλιος πτέρνα του ελληνισμού είναι το πολιτικό της σύστημα. Έχουμε ένα σύνταγμα και πολίτευμα το οποίο δόθηκε δωτό στον δωτό πρωθυπουργό της μεταπολίτευσης, τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Το έφερε το 1975 χωρίς να το ψηφίσει κανένας Έλληνας πολίτης. Το πέρασαν μεταξύ τους κάτι παπουδάκια κυριολεκτικά στην Ελληνική Βουλή. Ούτε με δημοψήφισμα. Το γράψανε δωτό, το γράψανε Γάλλοι και Αμερικανοί για να μπορούν να μας κρατούν ομοίρους τους μέχρι και σήμερα. Και με αυτό μας καταδυναστεύουν. Το πραγματικό πρόβλημα, ο πραγματικός εχθρός είναι το ολιγαρχικό αυτό, γιατί κοινοβουλευτισμός σημαίνει ολιγαρχία, ολιγαρχικό σύνταγμα και πολίτευμα. Λόγω αυτού λοιπόν η χώρα δεν είναι χώρα, είναι χώρος. Είναι μια τραγική πραγματικότητα, ιδίως με τη διαφθορά την οποία έχει, τον νεποτισμό και την ευνοιοκρατία, ιδίως μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου έχουν παραχωρηθεί εξουσίες και δυνάμεις στο αρχιερατείο των Βρυξελών, οι οποίοι μπορούν να, πράγματι να αποφασίζουν για πράγματα τα οποία δεν παίρνουν από τις πρωτεύουσες όσον αφορά κυρίως οικονομικά, οικονομικής φύσης ζητήματα. Βέβαια, υπάρχει το περιθώριο όποτε θέλει ένα κράτος να λάβει πρωτοβουλίες, αλλά πώς μπορεί να λάβει πρωτοβουλίες ένα σύστημα το οποίο είναι τόσο διεφθαρμένο μέχρι το μεδούλι. Στην πραγματικότητα, λοιπόν, θα μπορούσαν να γίνουν πολλά πράγματα και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ψέμα ότι δεν μπορεί να γίνει τίποτα λόγω των Βρυξελών. Θα μπορούσαν να γίνουν πολλά, απλά λόγω της διαφθοράς και της κοινοκρατίας και του προδοτικού ολιγαρχικού συντάγματος είμαστε παγιδευμένοι. Για το λόγο λοιπόν αυτό, η χώρα μας ακόμα περισσότερο επηρεάζεται από τις διεθνείς εξελίξεις. Είναι έρμεο αυτών. Το μόνο το οποίο ενδιαφέρει πρωθυπουργούς, όπως είναι ας πούμε, οι πρόσφατοι, ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας, αυτό το οποίο τους ενδιαφέρει στην πραγματικότητα είναι να γραπωθούν στην εξουσία. Αυτό αναζητούν, το λένε και οι ίδιοι. Μπορούν μέσω του συντάγματος και το κάνουν βέβαια. Ελέγχουν τους δικαστές. Διορίζουν ανθρώπους οι οποίους θέλουν, διώχνουν δημοσιογράφους, φτιάχνουν κανάλια. Αυτό είναι το μοντέλο και όχι να δημιουργήσουν. Άρα ακολουθούν σαν τυφλοσούρτες τις εξελίξεις και βέβαια για αυτό το λόγο είναι πιο σημαντικό και πιο ουσιαστικό να εξετάζουμε τις εξελίξεις και την αντανάκλαση των διεθνών εξελίξεων στη χώρα μας παρά να βλέπουμε κάποια καινοφανή, υποτιθέμενα καινοφανή νομοθετήματα εντός της χώρας μας, τα οποία είναι στην πραγματικότητα κακή έκτυπα, κακές αντιγραφές από τις υπόλοιπες διεθνείς. Από τις άλλες χώρες και τις διεθνείς εξελίξεις. Για παράδειγμα, έχουμε υιοθετήσει ό,τι χειρότερο από την Αμερική σε επίπεδο είτε, να δώσω δύο παραδείγματα, είτε της πολιτικής ορθότητας, της ατζέντας αυτής της woke ατζέντας, που είναι έναν εγκέφαλο φιολόγημα κάποιων σαλταρισμένων στη Δύση, ή τώρα αντίστοιχα σαλταρισμένη χουντοστρατοκρατικά μέτρα τύπου να ελέγχει το Υπουργείο Άμυνας στο Μνημείο του Αγώνου Στρατιώτη, την πλατεία συντάγματος στην πραγματικότητα να το ελέγχει ο στρατός, κατ' εντολήν ή μάλλον κατά αντιστοιχεία, κατά αντανάκλαση του Τραμπ, ο οποίος ήθελε με τους πράκτορες του ICE να ελέγξει πόλεις όπως το Σικάγο, να κάνει πόλεμο μέσα στην Αμερική. Δηλαδή, βλέπετε πως στην πραγματικότητα αντανακλάται ό,τι χειρότερο από τις δυτικές πρωτεύουσες της χώρας μας. Άρα, πρέπει να μελετούμε τι γίνεται σε αυτές τις χώρες στην πραγματικότητα για να καταλάβουμε εδώ τα απόνερα τα οποία έρχονται. Άρα βλέπετε ότι η εγχώρια πολιτική σκηνή σε ένα τόσο διεφθαρμένο κράτος μέχρι το μεδούλι, με προδοτικό ολιγαρχικό σύνταγμα, με ανθεληνικό μειοδοτικό πολιτικό προσωπικό, οικογενειοκρατικό, κακιστοκρατικό ή κάκιστη άρχουν, δεν έχει κανένα απολύτως νόημα, καμία απολύτως αξία να κοιτάμε δημοσκοπήσεις, να κοιτάμε ισορροπίες. Πρέπει να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα και να περιμένουμε βέβαια ή να δημιουργήσουμε παράλληλα ένα δικό μας κίνημα πολιτών καθαρό και δημοκρατικό, ικανό να καταρρύψει αυτή την κατάσταση, αυτή τη στήρα πολιτική σκηνή, τη στήρα πολιτικά στήρα καθεστική ατάξη και να φέρει ένα νέο σύνταγμα και πολίτευμα πραγματικά δημοκρατικό και πραγματικά από τους Έλληνες πολίτες να το ψηφίσουμε εμείς οι ίδιοι. Αυτός είναι αυτός ο σκοπός. Μέχρι τότε μικρή σημασία έχουν τα εσωτερικά, τα εργασιακά. Καλά είναι να τα κοιτάμε. Εντάξει, ίσως κάποιοι μπορεί να διαφωνούν και να διαμαρτύρονται κιόλας. Βέβαια δεν ζητούν πολλοί από αυτούς το δικαίωμα στη λήψη αποφάσεων, που είναι το πραγματικό πολιτικό δικαίωμα. ζητούν το δικαίωμα στη διαμαρτυρία που είναι το ατομικό δικαίωμα. Αυτό που έχουμε μέσα δηλαδή σε ένα κοινοβουλευτισμό, σε μια ολιγαρχία. Εμείς ζητάμε πολιτικά δικαιώματα να αποφασίζουμε και όχι να αγκαρίζουμε και να παρακαλάμε πολιτικούς και μεσάζοντες, ολιγάρχες και αξιωματούχους, ιδίως όταν αυτοί οι άνθρωποι είναι αχυράνθρωποι ξένων δυνάμεων και οικονομικών δυνάμεων. Δηλαδή αντίστοιχα πρεσβειών ή αντίστοιχα εφοπλιστών και άλλων ανθρώπων οι οποίοι δεν ενδιαφέρονται καθόλου ούτε για την Ελλάδα, ούτε για τον Έλληνα, για την κοινωνία και τη χώρα. Λοιπόν, αυτοί είναι οι λόγοι για τους οποίους τουλάχιστον μέχρι να οργανωθεί η χώρα σε μια δημοκρατική πολιτεία και όχι σε ένα κοινοβουλευτικό ολιγαρχικό καθεστώς, το μόνο το οποίο έχει αξία να συζητάμε και να εξετάζουμε είναι τα διεθνή και πώς αυτά επηρεάζουν τη χώρα μας και παράλληλα αγωνιζόμαστε για τη μεγάλη μετάβαση και την αναγέννηση της δημοκρατίας. Εσείς πώς τα ακούτε, γιατί βλέπετε αυτό το κανάλι, γιατί θεωρείτε ότι τα διεθνή ζητήματα είναι σημαντικά? Θα ήθελα να χαρώ, θα χαρώ και θα ήθελα να ακούσω κάτω τα σχόλια της απόψης σας στην περιγραφή. Θα βρείτε τρόπους με τους οποίους μπορείτε να βοηθήσετε το κανάλι. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι, εξετάστε τους, σκεφτείτε αν θέλετε να μας υποστηρίξετε, να πάμε παρακάτω και να δουλέψουμε όλοι μαζί για τον κοινό αγώνα για τη δημοκρατία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, καλό βράδυ, να είστε καλά. Για το λόγο λοιπόν αυτό, επειδή δεν αγωνιζόμαστε στα χαρτιά ή μόνο στα λόγια, για την πραγματική πολιτιακή αλλαγή και την απελευθέρωση της σημαντικότητας της πατρίδας μας για να μην είναι ένα ελεγχόμενο κράτος, ένας ελεγχόμενος χώρος, θέλω να δώσω το βήμα αυτό, το χώρο, για να μπορούν να μιλήσουν και άλλοι άνθρωποι, νέοι άνθρωποι και όχι μόνο, επειδή θέλουν ενδιαφέρονται να μιλήσουν για θέματα πολιτικά και όχι μόνο, παραπλήσια ίσως του καναλιού. Από τον Σεπτέμβριο του 2026 ξεκινάμε. Όποιος ενδιαφέρεται λοιπόν μπορεί να μου στείλει ένα email στο stavros.kal@gmail.com. Μπορεί να ενδιαφέρεται για θέματα να μιλήσει φιλοσοφικά, άλλα τεχνών, επιστημών, οτιδήποτε σας ενδιαφέρει. Στείλτε μου αν μπορούμε να βρούμε κοινούς τόπους έτσι ώστε να μεγαλώσει αυτό, να δημιουργήσουμε ένα πραγματικό κίνημα για τη δημοκρατία και για την εθνική απελευθέρωση.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
3: Δεν είσαι μόνη.
4: Δεν είσαι μόνος.
3: Είμαστε δίπλα σου.
4: Δεν σε καθορίζει.
3: Δεν σε κρατάει πίσω.
4: Δεν σε σταματάει.
3: Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Είμαστε λίγοι, αλλά είμαστε μαζί. Έχουμε δύναμη, γιατί η φωνή μας έχει δύναμη. Η SMA κλέβει την κίνησή σου, όχι τη φωνή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Αν έχεις SMA, δεν χρειάζεται να αγωνίζεσαι μόνος σου. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Σωματείο Ασθενών με Νοτιέα Μυϊκή Ατροφία Ελλάδος. Πλέον ξέρεις.
5: Αν κάτσεις ήσυχη θα σου δώσω 50 ευρώ.
6: Κοιμήσου βρε καλό μου, να κοιμηθώ κι εγώ.
7: Μάγκες, εγώ πρέπει να την κάνω.
5: Μην πας πουθενά.
7: Ναι, είναι η σειρά σου να την αλλάξεις.
6: Εσύ θα την αλλάξεις.
5: Εγώ την άλλαξα χθες, δεν πέσει.
7: Άλλαξε την άρε.
8: Είναι η κονούλα μου.
5: Ωρε κουτσούρι.
9: Ένα μωρό για τρεις.
10: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
2: Γνωρίζετε ότι δεκάδες άνθρωποι τραυματίζονται, παθαίνουν εγκάβματα, χάνουν τα δάχτυλα ή και τα χέρια τους, ανάμεσά τους και μικρά παιδιά? Γνωρίζετε ότι έχουν πεθάνει άνθρωποι από αυτά?
11: Γνωρίζετε ότι εκατοντάδες πουλιά πεθαίνουν από ανακοπή ή από σύγκρουση σε δέντρα, αυτοκίνητα και τείχους?
12: Γνωρίζετε ότι εκατοντάδες ζώα έχουν πηδήξει από μπαλκόνια ή έχουν βγει έντρομα στους δρόμους και έχουν τραυματιστεί θανάσιμα?
2: Γνωρίζετε ότι μπορούν να προκαλέσουν φωτιά? Ότι είναι επώδυνη ενόχληση για μωρά, ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία και καρδιακές παθήσεις?
11: Τα βεγγαλικά, κροτίδες στα πυροτεχνήματα είναι επικίνδυνα και η αγορά και η χρήση τους χωρίς ειδική άδεια από τις αρχές απαγορεύεται.
12: Για έναν καλύτερο κόσμο, ενημερώσου και μην κάνεις τη δική σου χαρά θανατική καταδίκη για κάποια άλλα πλάσματα ή το περιβάλλον.
11: dreamteam.org.gr.
13: Hello everyone, this is Engelbert. I can't wait to come to Germany for a very special concert at the Marktplatz in Westhofen, August the 15th. I will be singing some of my classic songs. I like Portofino and some new material, some great songs that I've just recorded. So mark your calendars and I'll see you then, okay?

Η ανάρτηση του καθηγητή ποινικού δικαίου Κωνσταντίνου Βαθιώτη θέτει ένα ερώτημα που ενοχλεί. Πότε ακριβώς η αναζήτηση ευθυνών και συμφερόντων μετατρέπεται σε συνωμοσιολογία? Για δεκαετίες μετά από μεγάλες πυρκαγιές, η κοινωνία αναρωτιόταν ποιος ωφελείται από την καταστροφή των δασών. Σήμερα όμως όποιος συνδέει τις φωτιές με την επέκταση ενεργειακών εγκαταστάσεων ή άλλων επενδύσεων κινδυνεύει να δεχθεί αμέσως τη ρετσινιά του ψεκασμένου. Ο κύριος Βαθιώτης χαρακτηριστικά γράφει «Στο κάτω-κάτω και η αχή λεύτερα βουνά χωρίς αιωλικά, αμιγώς αριστερή ήταν πριν την εστερνιστούν οι συνωμοσιολόγοι και οι ψεκ». Τάδε γέγραφε άλλο ένα προπαγανδιστικό ροτβάιλερ της εφημερίδας «Τα Νέα», 3/8/2026, σελίδα 56, ο Ηλίας Κανέλης, που κυλιδώνει ως συνωμοσιολόγους και ψεκ όποιους συσχετίζουν τις μεγαπυρκαγιές με την πράσινη τεχνολογία. Θα τολμούσε ποτέ κανείς στο παρελθόν, όταν πάλι κεγόταν η Αττική επί Κωνσταντίνου Καραμανλή και Ανδρέα Παπανδρέου, να χαρακτηρίσει ως ψεκασμένους συνωμοσιολόγους όποιους πίσω από τις φωτιές έβλεπαν δράση οικοπεδοφάγων? Μετά τις μεγάλες φωτιές του 20ου αιώνα σε Πεντέλη, Εκάλη κτλ, βλέπαμε να ξεφύτρωναν κάθε φορά δεκάδες πολυτελείς κατοικίες μέσα στο δάσος. Σήμερα, αντί για σπιτιά, ξεφυτρώνουν ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκά και data centers. Αλλά η προπαγανδιστική δικτατορία βελτιώθηκε στο επικοινωνιακό επίπεδο. Εφήβρε και παγίωσε τη ρετσινιά του συνωμοσιολόγου, του ψεκασμένου και του αρνητή για να φημώνει όποιον θυμώνει. Το ασύλληπτο κατάντημα των συνωμοτών που αυτοπροστατεύονται θίγοντας τους κατηγόρους τους ως συνωμοσιολόγους είναι ότι έφτασαν σε σημείο να ρίχνουν στον κουβά των θεωριών συνωμοσίας μέχρι και το κεντρικό ερώτημα που χρησιμοποιεί ως πηξίδα της η αστυνομία για να εξιχνιάσει στιγερά εγκλήματα, δηλαδή το ποιος ωφελείται. Αυτή είναι η ψευτοδημοκρατία του 21ου απατεώνα. Όποιος δεν συντάσσεται με τα αφηγήματα του κυρίαρχου ρεύματος και αναζητά μαριονετίστες πίσω από προδοτικές μαριονέτες, αυτομάτως ψυχιατρικοποιείται από τους συστημικούς δημοσιογράφους αλλά και τους γυρολόγους τηλεειδικούς που συμπεριφέρονται σαν να έχουν το αποκλειστικό προνόμιο να διαχειρίζονται και να διαφυλάσσουν την αλήθεια της ελίτ. Πόσο αλίτ! Κυρίες και κύριοι, έχουμε καμουφλαρισμένη δικτατορία. Οι σημερινοί δικτάτορες δεν φορούν στρατιωτικές στολές και μπότες, αλλά χρησιμοποιούν το λεγόμενο σιωπηλό όπλο της προπαγάνδας. Ο προπαγανδιστικός οπλισμός της ψυχιατρικοποίησης και της φρενοβλαβοποίησης σκοτώνει.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Το παστούρωμα, δηλαδή το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους, εφαρμόζεται εδώ και χρόνια. Ως κτηνίατρος, μπορώ να σας εγγυηθώ ότι το ζώο βασανίζεται, υποφέρει, κινδυνεύει να τραυματιστεί σοβαρά, να ακροτηριαστεί, να πεθάνει. Το παστούρωμα είναι λάθος, είναι παράνομο, είναι κακούργημα και τιμωρείται με φυλάκιση και μεγάλο χρηματικό πρόστιμο. Το παστούρωμα πρέπει να σταματήσει τώρα. Υπάρχουν οικονομικές και εύκολες λύσεις για να περιορίσεις τα ζώα σου χωρίς να τα κακοποιείς. Απλά ενημερώσου. Αν είσαι μάρτυρας περιστατικού, κάλεσε αμέσως την αστυνομία.
2: Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
3: Αγαπημένοι μου φίλοι, είμαι ο Πινόκιο και έρχομαι να σας συναντήσω!
4: Μαζί μας στο μαγικό ταξίδι θα είναι ο παιχνιδοποιός Τζεπέτο και η όμορφη νεράιδα με τα γαλάζια μαλλιά.
3: Ο Γρίλος, η Αλεπού, ο Γάτος και πολλοί πολλοί άλλοι!
4: Περιπέτειες στη Φλωρεντία, γεμάτες χαρά, γέλιο
3: και φαντασία.
5: Πινόκιο, περιπέτειες στη Φλωρεντία. Διασκευή και σκηνοθεσία Θάνος Ζήκας. Από το Θέατρο Αθηνών ο Θέσπης. Σας περιμένουμε.
6: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
7: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρώσα Ία σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια και συγκίνηση. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
8: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
9: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
8: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
9: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
8: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
10: Μάγια η Μέλισσα. Η πιο αγαπημένη μέλισσα του κόσμου ζωντανεύει στη σκηνή. Ένα φαντασμαγορικό υπερθέαμα για όλη την οικογένεια με εντυπωσιακές πτήσεις και πολλές εκπλήξεις. Μάγια η Μέλισσα. Η επίσημη θεατρική παράσταση σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων σε επιλεγμένα σημεία και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Μάγια η Μέλισσα. Μην τη χάσετε.
11: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
12: Σαν σήμερα πριν 4 χρόνια χάσαν τον μπαμπά μου. Έναν υγιέστατο, δυνατό, γερό άντρα, μόνο 65 ετών, χωρίς υποκείμενα νοσήματα, χωρίς προβλήματα, έναν άνθρωπο που θα μπορούσε να ζήσει πολλά χρόνια ακόμη για να χαρεί τα εγγονάκια του. Ο μπαμπάς κόλλησε COVID, μπήκε στο νοσοκομείο και κάπου εκεί ξεκίνησε αυτός ο εφιάλτης για μας, για εκείνον και για χιλιάδες ανθρώπους που ζήσανε το ίδιο. Τον διασωλήνωσαν εκτός ΜΕΘ, 2 ολόκληρες μέρες εκτός ΜΕΘ στο ασκληπείο της Βουλάς, χωρίς τις κατάλληλες συνθήκες, χωρίς ελπίδα, γιατί έτσι έλεγαν τα πρωτόκολλά τους, γιατί έτσι όριζε το σύστημα εκείνη την περίοδο. Όταν επιτέλους βρέθηκε κρεβάτι στο ΚΑΤ και το μεταφέρανε, ήταν ήδη πάρα πολύ αργά. Οι γιατροί εκεί μας είπαν ότι παραλάβανε έναν άνθρωπο κατεστραμμένο από τη διασωλήνωση, εννοείται εκτός ΜΕΘ. Όχι, παιδιά, δεν τον κατέστρεψε ο ιός, το κατέστρεψε το πρωτόκολλο που είχαν, η αδιαφορία, η απομόνωση, η εγκατάλειψη, το ότι δεν υπήρχαν υποδομές για όλους αυτούς τους ανθρώπους που βρισκόντουσαν μέσα στο νοσοκομείο. Πώς στη Νορβηγία με δύο μωράκια τότε, πανικόβλητη, να βρω πού θα κάνω PCR, πώς θα ταξιδέψω, τι θα συμπληρώσω, πού θα απευθυνθώ. Κυνηγούσα εγκρίσεις και έντυπα, όχι για να πάω διακοπές, αλλά για να πάω να αποχαιρετήσω τον μπαμπά μου. Τελικά πήγα και δεν πρόλαβα τίποτα. Όταν έφτασε, το μόνο που μας παρέδωσαν ήταν ένα σφραγισμένο φέρετρο, ούτε να το δούμε, ούτε να τον αγγίξουμε, ούτε να του πούμε σ' αγαπώ, ούτε ένα δύο, ούτε να τον ντύσουμε. Αυτός λοιπόν ήταν ο πολιτισμένος τρόπος που έφυγαν χιλιάδες άνθρωποι. Όχι σαν ασθενείς, σαν φαντάσματα, χαθήκανε μέσα σε κλειστά δωμάτια μόνοι τους με ένα σωλήνα και ένα φόβο και δεν τους ξαναείδαμε ποτέ. Αυτός ήταν ο πατέρας μου, μόνο 65 ετών, και αυτός είναι ο πόνος μου. Η αλήθεια είναι ότι όσα χρόνια και να περάσουν, δεν μπορείς να το χωνέψεις αυτό. Δεν είμαι μόνη, το ξέρω. Είστε χιλιάδες εκεί έξω που ζήσατε το ίδιο. Έχω πάρει άπειρα μηνύματα από ανθρώπους που χάσανε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο τις οικογένειές τους, που χάσατε αγαπημένους, που ακόμα και 4 χρόνια μετά, όσα χρόνια και να περάσουν, δεν έχετε συνέλθει, δεν έχετε βρει απαντήσεις, δεν έχετε πάρει πίσω τίποτα. Κάποιοι έχετε κάνει και εκταφές και έχετε βρει τους ανθρώπους σας αλόβητους. Για όλους εσάς, για όλους εμάς, για όλους εκείνους που έφυγαν χωρίς λόγο, αυτό το βίντεο είναι φωνή, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν ήταν αριθμοί, ήταν ζωές, ήταν οικογένεια, ήταν οι δικοί μας. Τους μέρες, μήνες ή χρόνια κι αν περάσουν, αυτό δεν θα ξεχαστεί ποτέ, ούτε θα συγχωρεθεί, παιδιά. Ήτανε έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Όσοι έχετε ζήσει το ίδιο, νομίζω καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά τι εννοώ. Αυτά.
6: Ertopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
13: Τα εμβόλια για τον COVID προκαλούν μυοκαρδίτιδες και περικαρδίτιδες. Μετά από 4 χρόνια, η αλήθεια έρχεται στο φως. Όχι μέσα από σενάρια συνωμοσίας, αλλά από τον Αμερικανικό Οργανισμό Φαρμάκων. Με δική του εντολή, υποχρεώνονται οι εταιρείες που φτιάχνουν εμβόλια κατά του κορονοϊού να αναφέρουν στα σκευάσματα ότι η χρήση τους μπορεί να προκαλέσει καρδιακές παθήσεις. Η εντολή των Αμερικανών έγινε γαργάρα στην Ελλάδα. Για να μην βρεθούν απολογούμενοι όσοι μας επέβαλαν να εμβολιαστούμε και έθεσαν σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή μας. Τι λέει ο τότε Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας για τα υποχρεωτικά εμβόλια? Πόσοι συνανθρωποί μας χάθηκαν εξαιτίας της πολιτικής που εφάρμοσαν? Πού είναι ο Σωτήρης Τσιόδρας να μας εξηγήσει τις παρενέργειες των εμβολίων? Ο Γιάννης Βρούτσης και ο Κωστής Χατζηδάκης απειλούσαν τους εργαζομένους να εμβολιαστούν, διότι διαφορετικά θα έχαναν τη δουλειά τους. Έβαζαν μέχρι και πρόστιμα. Πού κρύφτηκαν τώρα? Έρχεται όμως η ώρα της δικαιοσύνης. Κάποιοι πρέπει να πληρώσουν για τους συνανθρώπους μας που χάθηκαν για να κάνουν business με τα εμβόλια, πολιτική και όχι μόνο.
6: Ertopen. Παράθυρο στην κοινωνία.
14: Οι παρενέργειες των εμβολίων δεν είναι κάτι το οποίο ήρθε, πέρασε και τελείωσε. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή βλέπουμε μόνο την κορυφή του παγόβουνου. Το μεγάλο, το μπαμ, δυστυχώς, για όλους θα έρθει αργότερα.
15: Τι συμβαίνει μέσα στο σώμα μας όταν γίνει ένα εμβόλιο mRNA? Δηλαδή είναι κάτι το οποίο είναι ζημιογόνο?
14: Φυσικά.
15: Πάμε λοιπόν να το εξηγήσουμε στον κόσμο.
14: Απλά, με πολύ απλά λόγια, πολύ γιατί πολλά. Είναι λίγο δύσκολο. Mm-hmm. Το θέμα λοιπόν είναι ότι τα κύτταρα είναι ότι σε 6 ώρες μέσα από τη στιγμή που θα γίνει στο μπράτσο μας, mm-hmm. Αυτό αρχίζει και μεταφέρεται στα κύτταρα, τα οποία είναι τα πρώτα κύτταρα που βρίσκονται εδώ πέρα, τα αμυϊκά κύτταρα και κάποια άλλα κύτταρα τα οποία δεν έχει νόημα να τα πούμε τα ονόματα. Mm-hmm. Το σημασία έχει ότι μπαίνουν. Ξεκινάει λοιπόν, μεταφέρεται με τη βοήθεια των λιποσωμάτων που είναι σαν φάκελοι, επειδή ακριβώς λιπίδια είναι και η κυταρική μεμβράνη, λιπίδιο είναι και αυτό που μεταφέρει το mRNA, θα ενσωματωθεί επάνω στην κυταρική μεμβράνη και θα μπει το mRNA μέσα στα κύτταρα. Από τη στιγμή που θα μπει όμως μέσα στα κύτταρα, αρχίζει να παράγει την πρωτεΐνη S, αυτή που λέμε η spike protein, που είναι η τοξική πρωτεΐνη. Κάποια από αυτές λοιπόν τις πρωτεΐνες θα κάνουν τη δουλειά τους που πρέπει να κάνουν, δηλαδή να διεγείρουν το ανοσιακό σύστημα να δράσουν σαν αντιγόνα και να παράξει αντισώματα. Μάλιστα. Πολύ ωραία μέχρι εδώ. Το θέμα όμως δεν είναι όμως αυτό. Το θέμα είναι ότι αυτή η συγκεκριμένη πρωτεΐνη, η οποία είναι τροποποιημένη,
15: ναι,
14: μεταφέρεται, βγαίνει από αυτά τα κύτταρα με τη μορφή κυστιδίων και με ειδικά μεταφορικά μέσα, για να το πω έτσι, διαχέεται σε όλο το σώμα.
15: Να υποθέσω ότι είναι μέσω του αίματος πλέον.
14: Ναι, διατάει στους λεφαδένες, από τους λεφαδένες μεταφέρεται με τη βοήθεια του αίματος, περνάει τον αίματο εγκεφαλικό φραγμό. Εδώ φάρμακα δεν το περνάει, αυτή το περνάει. Έχει βρεθεί δηλαδή ότι το περνάει, όπως επίσης και τον αιματοπλακούντιο φραγμό για τις έγκυες γυναίκες. Άρα λοιπόν περνάει παντού. Τη στιγμή που θα περάσει τώρα, αρχίζει ένας μοριακός μηχανισμός. Δηλαδή, όταν η πρωτεΐνη αυτή, αυτό το είπε και ο Μοντανιέ, όταν αυτή η πρωτεΐνη βρίσκεται συνδεδεμένη με τον ιό, είναι πολύ λίγο τοξική. Γιατί κάνει άλλη δουλειά. Η δουλειά της είναι, ναι, να ανοίξει το φελό, να ανοίξει δηλαδή το κύτταρο και να μπει μέσα. Όταν όμως είναι μόνη της, αλλάζει η δράση της. Και η δράση της γίνεται τροποποιητική, να το πες, για να το καταλάβει ο κόσμος, σε βασικούς μοριακούς μηχανισμούς που έχουν σχέση με την κυταρική αύξηση, που έχουν σχέση με διάφορα πράγματα. Με αποτέλεσμα ότι αν κάποιοι έχουν προδιάθεση για κάποια μορφή κακοήθειας, εντάξει, τότε σε αυτή την περίπτωση μπορεί να την ενεργοποιήσει ή να την συντομεύσει στο να εμφανιστεί πιο γρήγορα. Επίσης το ίδιο έχει εμφανιστεί και για τα αυτοάνωσα. Υπάρχουν πάμπολες εργασίες. Είχα φέρει μαζί μου για να τα πούμε. Νομίζω ότι καλό είναι να κάνουμε μια εκπομπή και μόνο γι' αυτό, για τις παρενέργειες, για να πούμε ακριβώς αυτά με βάση τεχνολογική σειρά πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα. Σημασία έχει πάντως ότι τα κύτταρα πλέον από εκεί και πέρα, εφόσον πηγαίνει παντού και έχει βρεθεί ότι αυτή η πρωτεΐνη συνεχίζει και παράγεται μέσα στα κύτταρα, περίπου μέχρι τώρα έχει βρεθεί και για 800 μέρες συνεχίζεται και παράγεται μετά. Άρα λοιπόν αυτό σημαίνει ότι έχουμε μια συνεχή παραγωγή αυτών. Άρα λοιπόν τα κύτταρα αρχίζουν και τροποποιούνται. Και έχουμε τα μεσοπρόθεσμα, έχουμε τα βραχυπρόθεσμα, τα μεσοπρόθεσμα και τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα, που είναι γνωστά: θρομβώσεις, λεφαδενίτιδες, μυοκαρδίτιδες, Γκυλέν-Μπαρέ, καρκίνη. Θέλαμε να ενημερωθούμε, να γίνει ένα μεγάλο συνέδριο, γιατί εμείς έτσι λύνουμε, κύριε Θανάση, τις διαφορές μας οι επιστήμονες. Όταν έχουμε κάποιες διαφορές, η αλήθεια είναι πάντα κάπου στη μέση. Θα μαζευτούμε, θα πλακωθούμε, θα μιλήσουμε, θα κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε και στο τέλος θα έρθουμε και θα βρούμε τη λύση και θα βγάλουμε μια ανακοίνωση. Δεν δέχτηκαν, και όσο αυτοί τραβιόντουσαν και δεν δεχόντουσαν οποιαδήποτε διάλογο μαζί μας, απλά μας λέγανε ότι είμαστε ρυψάσπιδες και ένα σωρό άλλα πράγματα, τόσο εμείς προσπαθούσαμε να, μάλλον καταλαβαίναμε ότι κάτι άλλο συμβαίνει εδώ πέρα. Δεν ήταν δηλαδή μια κλασική περίπτωση ενός φαρμάκου, γιατί δεν πρόκειται για φάρμακο και αυτό το ξεκαθαρίζω. Τα εμβόλια δεν είναι φάρμακο.
15: Ακριβώς. Αυτό γιατί είναι ξεκάθαρο.
14: Είναι γιατί απευθύνονται στον υγιή πληθυσμό. Ακριβώς. Φάρμακο δεν δίνουμε στους υγιείς.
16: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
17: Τα εμβόλια κατά της COVID-19 που έκαναν δισεκατομμύρια πολίτες όλων των ηλικιών παγκοσμίως, σύμφωνα με νέες μελέτες, αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης 7 μορφών καρκίνου. Συγκεκριμένα, αυξάνουν τον κίνδυνο για καρκίνο του προστάτη, συν 69%. Καρκίνο της ουροδόχου κύστης, συν 62%. Καρκίνο του μαστού, συν 54%. Καρκίνο του πνεύμονα, συν 53%. Καρκίνο του παχαίως εντέρου, συν 35%. Καρκίνο του θυρεοειδούς, συν 35%. Καρκίνο του στομάχου, συν 34%. Όπως αναφέρει και ο διάσημος Αμερικανός επιδημιολόγος και επιστημονικός συνεργάτης στο Ίδρυμα McCulloch Foundation, γνωστός κυρίως για τις δημοσιεύσεις του σχετικά με τις παρενέργειες των εμβολίων κατά COVID-19, Νίκολας Χούλσερ, τα εμβόλια κατά της COVID-19 θα μείνουν στην ιστορία ως μία από τις μεγαλύτερες καρκινογόνες εκθέσεις στην ιστορία της ανθρωπότητας. Τα mRNA εμβόλια αποτελούν έναν από τους μεγαλύτερους παράγοντες καρκινογένεσης στην ιστορία της ανθρωπότητας. Σύμφωνα με τον Χούλσερ, πάνω από το 70% του παγκόσμιου πληθυσμού έχει λάβει ένα βιολογικό παράγοντα που είναι καρκινογόνος και αυξάνει τον κίνδυνο για 7 βασικούς τύπους καρκίνου μέσω 17 διαφορετικών βιολογικών μηχανισμών.
18: The COVID shots increase your risk of 7 major cancers: bladder, breast, colorectal, thyroid, gastric cancer. There was 8.7 million people in both of these studies, and they compared vaccinated to unvaccinated. So the vaccinated are getting more cancers.
0: Ert Open, παράθυρο στην κοινωνία.
19: Για την Μάγια Αλτάνη, 38 χρονών σήμερα, η 11η Μαΐου 2021 σημάδεψε τη ζωή της. Τότε έκανε το εμβόλιο του κορονοϊού. Μετά 2 ημέρες έπαθε εγκεφαλική αιμορραγία.
20: του αφαίρεσαν ένα μέρος του κρανίου μεγαλύτερο από την παλάμη μου.
19: Ο Τάσος Αλτάνης, δημόσιος υπάλληλος στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, αντιμετωπίζει με τον μισθό του τα αναπάντεχα και μεγάλα έξοδα που προέκυψαν από την αναπηρία της Μάγιας.
20: Δυστυχώς δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη στήριξη από το κράτος.
21: Παρακαλώ.
19: Πριν την 11η Μαΐου 2011, η Μάγια Αλτάνη είχε κάθε λόγο να χαίρεται τη ζωή. Αγαπούσε την θάλασσα, τα σπορ, ήταν φιλόζωη και κυρίως είχε εξαιρετική δουλειά στον ιδιωτικό τομέα. Ως μηχανολόγος, μηχανικός του Πολυτεχνείου Θεσσαλονίκης, μιλώντας τρεις ξένες γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ρωσικά. Τώρα πώς αισθάνεσαι, πώς είσαι?
20: Αχ. Ένα κορίτσι το οποίο ήταν υγιέστατο. Αυτό προκύπτει από το ΆΜΚΑ της, το οποίο ήταν πεντακάθαρο.
19: Στις 8 Ιανουαρίου 2025 ο ΕΟΦ πιστοποίησε με ένδειξη απόλυτης βεβαιότητας ότι το εμβόλιο προκάλεσε στην Μάγια την ολική αναπηρία.
22: Για πρώτη φορά υπάρχει επίσημο έγγραφο του ΕΟΦ το οποίο βεβαιώνει την παρενέργεια που υπέστη η Μάγια Αλτάνη με το εμβόλιο που έκανε.
19: Η Μάγια ανέφερε την ανεπιθύμητη ενέργεια του εμβολίου στις 26 Μαΐου 2021. Ακριβώς μετά από 7 μήνες, στις 26 Δεκεμβρίου 2021, ο ΕΟΦ είχε ήδη καταγράψει 5.074 σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες των εμβολίων του κορονοϊού. Ποιος τα πρόσεχε αυτά τότε μέσα στο lockdown?
23: Ειλικρινά το λέω.
19: Η Ζωή Πάσου, 58 ετών σήμερα, ζει με μηχανική καρδιά.
23: Πήγα να κάνω το εμβόλιο και τελικά βρέθηκα να κρατάω την καρδιά μου στο χέρι μου.
19: Έκανε το εμβόλιο στις 14 Δεκεμβρίου 2021 και μετά έπαθε ολική καρδιακή ανεπάρκεια. Πριν ήταν υγιέστατη.
23: Δεν είχα ποτέ πρόβλημα με την καρδιά μου.
19: Με ποσοστό αναπηρίας 93% η Ζωή Πάσου ελπίζει μόνον στη μεταμόσχευση καρδιάς. Είναι πρώτη στη λίστα, αλλά ακόμα δεν βρέθηκε μόσχευμα.
23: Μέρα με τη μέρα να χτυπήσει το τηλέφωνο, να με πάρουν για να κάνω μεταμόσχευση.
19: Η Ζωή Πάσου και η Μάγια Αλτάνη είναι από τις πρώτες ενάγουσες εναντίον πολυεθνικών φαρμακευτικών εταιριών που κατασκεύασαν εμβόλια του κορονοϊού.
23: Εξακολουθώ να μην είμαι κατά των εμβολίων.
20: Δεν είμαστε αντιεμβολιαστές.
22: Δεν βάλουμε κατά του εμβολιασμού γενικά ή κατά των διδαγμάτων της ιατρικής επιστήμης. Βάλουμε κατά συγκεκριμένων φαρμακευτικών εταιριών για τις πλημελείς έρευνες και μελέτες κάτω το σχεδιασμό και παραγωγή των επίμαχων εμβολίων.
19: Η Μάγια Αλτάνη δίνει τον δικό της άνισο αλλά ηρωικό αγώνα με όπλο όσα έζησε μέχρι την 11η Μαΐου του 2021. Για την ίδια η πανδημία δεν τελείωσε ποτέ.
0: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
24: Αν δεν έβγαζα βίντεο από εδώ, να το πω και να το δείξω ότι είμαι σε ΜΕΦ, λόγω του εμβολίου Pfizer έπαθα μυοκαρδίτιδα. Δεν θα το μάθαινε κανείς, όπως δεν το έμαθα γιατί χθεσινή κοπέλα που βγήκε από τη ΜΕΘ 25 χρονών. Ευτυχώς μια χαρά στην υγεία της και αυτή με μυοκαρδίτιδα από το Pfizer. Όπως δεν θα το μάθει κανείς για τους κυρίους που έχω απέναντί μου με έμφραγμα, γιατί εκείνοι δεν θα βγάλουν βίντεο για να μιλήσουν. Και όπως δεν μαθαίνουμε πάρα πολλά άλλα σε αυτή τη χώρα, γιατί μαθαίνουμε μόνο αυτούς που έχουν κάτι από κορονοϊό και των υπολείπων η υγεία δεν μετράει. Όταν έμαθα ότι έχω μυοκαρδίτιδα, δυστυχώς ένιωσα πάρα πολύ άτυχη, ένιωσα πάρα πολύ σπάνια περίπτωση και άρχισα να λέω γιατί σε μένα. Γιατί ακριβώς η μημάθεια. Όλοι αυτό ξέρουμε. Πόσο σπάνιες είναι οι επιπλοκές από το εμβόλιο και μιλάμε με στατιστικές και ποσοστά τα οποία δεν ισχύουν και το παίζουν όλοι έξυπνοι. Ότι εγώ ξέρω ότι είναι τόσο. Δεν ξέρεις τίποτα. Αυτό ήθελα να πω στο βίντεο, ότι δεν ξέρετε τίποτα. Και ότι από εδώ και πέρα όποιος, οι ομοιοπαθούντες βασικά με μένα ή οτιδήποτε άλλο προκύψει και τους προκαλέσετε εμβόλιο να βγουν να το πούν. Γιατί μόνο έτσι θα μάθει ο κόσμος. Εγώ έχω προσπαθήσει να το δημοσιοποιήσω ακόμη και σε ομάδες εκπαιδευτικών για να μοιραστώ τον πόνο μου για την αναρωτική άδεια που θα χρειαστώ πάρα πολύ καιρό. Και ακόμη και από εκεί, ομάδες εκπαιδευτικών μου διέγραψαν τη δημοσίευση. Ενώ δεν έθιξα κάποιο πολιτικό ζήτημα. Αναπληρωτές μέσω ΕΣΠΑ ήταν ο ένας τίτλος, συνάδελφοι ειδικής αγωγής ήταν ο άλλος τίτλος. Κι όμως διαγράφουν τη δημοσίευση επειδή ανέφερα το λόγο της μυοκαρδίτιδας. αν έλεγα έχω κορονοϊό, η δημοσίευση θα ήταν εκεί. Καταλάβετε τα συμπεράσματα δικά σας, δυστυχώς. Και επίσης να εκφράσω την πίκρα μου για αυτό το κράτος που με ανάγκασε να κάνω το εμβόλιο και μας πιέζει όλους και μας εκβιάζει, γιατί αυτό κάνει στην ουσία. Δεν θα σας καλύψει ποτέ, δεν θα έχετε καμιά ειδική μεταχείριση, όπως έχουν όλοι άδειες ειδικού σκοπού, άδειες ευπαθών ομάδων, να κάθονται μήνες, να κάνουν συναδελφοί μου τηλεκπαίδευση και να πληρώνονται και να παίρνουν κανονικά την προϋπηρεσία τους. Όλα αυτά για τον COVID υπάρχουν τροπολογίες και τρόποι γενικά για να μην χάσει κάποιος τη δουλειά του και τα χρήματά του υπάρχουν. Για μένα δεν θα υπάρξει, επειδή είναι λόγω του εμβολίου που αυτοί με έστειλαν να κάνω.
6: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
1: Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Η θεατρική σκηνή Μαγικό Καραβάνι σας παρουσιάζει τον μεγαλύτερο ήρωα της ελληνικής μυθολογίας σε μια σύγχρονη και εντυπωσιακή παιδική θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Σκηνοθεσία Δανάη Μιχοπούλου. Προπόληση εισιτηρίων από 11 ευρώ στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία. Καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Η πιο φαντασμαγορική περιπέτεια ξεκινά. Έλα να γράψουμε μαζί την ιστορία από την αρχή.
2: Ζήτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Η Παναγία των Παρισίων, το κορυφαίο έργο της ρομαντικής λογοτεχνίας του Βίκτορ Σουγκό, σε θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία Κωνσταντίνας Δικολαίδη, μαζί με έναν θίασο 20 καταξιωμένων ηθοποιών, συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία στο θέατρο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια υπερπαραγωγή του Ιδρύματος Μίζωνος Ελληνισμού για μικρούς και μεγάλους. Στο μεσαιωνικό Παρίσι, η αγάπη και η συγχώρεση γίνονται το ισχυρότερο καταφύγιο απέναντι στη σκληρότητα και την αδικία, αποτελώντας πηγή έμπνευσης και ελπίδας. Πληροφορίες theatron254.gr.
4: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο.

0: Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελ ας. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
1: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
0: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
2: Φίλος σου.
0: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Έναν Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
1: Αριστοφάνης.
3: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

στους δρόμους περπάτησα παιδί, εγώ και το όνειρά μου. Σήμερα δεν είμαι πια μόνος, 30 χρόνια στο τραγούδι, γνώρισα όλες και όλους εσάς. Με βάλατε στα σπίτια σας και στις καρδιές σας, είστε οι φίλοι μου. Γι' αυτό λοιπόν σας προσκαλώ όλους στη γιορτή μου, στην πόλη που αγαπώ, στη Θεσσαλονίκη μου, στις 12 Σεπτεμβρίου.

0: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας airtopen.com.
1: Ψηφίζουμε κάθε 4 χρόνια και όμως τίποτα δεν αλλάζει. Γιατί? Σήμερα με τον κύριο Γιώργο Κοντογιώργη, ομότιμο καθηγητή πολιτικής επιστήμης και πρώην πρίτανη Παντίου Πανεπιστημίου, θα μιλήσουμε για το πώς η κομματοκρατία μας αφήνει αφύλακτους απέναντι στην Τουρκία, για το αν τα social media είναι εργαλείο δημοκρατίας ή εργαλείο ελέγχου, για το κόμμα Άμεση Δημοκρατία στην Κύπρο και για αυτό που ο Ρήγας Φεραίος θα μας έλεγε να κάνουμε σήμερα. Καθίστε άνετα, αυτή η ζήτηση αξίζει τον χρόνο σας. Κύριε Κοντογιώργη, σας ευχαριστώ που ξαναήρθατε.
2: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Ξεκινάω από εκεί που ξεκινάει και ο μέσος πολίτης, από την αίσθηση που έχει. Φέτος η Ελλάδα κατατάχθηκε στην 20η θέση στο Παγκόσμιο Δίκτυο Δημοκρατίας του Economist. Εσείς από το νέο σας βιβλίο «Τι είναι η δημοκρατία» κάνετε διάκριση ανάμεσα στη δημοκρατία και αυτό που ζούμε στην Ελλάδα. Ποια είναι η ακριβής λέξη για αυτό που ζούμε σήμερα?
2: Να κάνω μία διευκρίνηση. Η κατάταξη της Ελλάδας στο Παγκόσμιο Δίκτυο στην 20η θέση δεν έχει να κάνει με μία κατάταξη που αφορά στη δημοκρατία, αλλά στο κρατούν το σύνολο του πλανήτη πολιτικό σύστημα. Άρα πρέπει να ξεκινήσουμε από αυτό που θεωρείται αυτονόητο αλλά δεν είναι, στο αν δηλαδή το κρατούν πολιτικό σύστημα είναι δημοκρατικό ή όχι. Το ότι έχουμε εθιστεί από την εποχή του Μοντεσκιέ, του Καντ, του Χέγγελ, δηλαδή από την εποχή των νεάντερταλ του μεσαίωνα στοχαστών, να θεωρούμε ότι το παρόν πολιτικό σύστημα είναι δημοκρατικό, δεν σημαίνει ότι είναι. Θα μου πείτε ότι το λέω εγώ και ότι στην παγκόσμια και όχι μόνο στην ελληνική βιβλιογραφία δεν υπάρχει δεύτερος να το πει. Πρόκειται λοιπόν για εκλόγιμη μοναρχία. Άρα είναι 20η η Ελλάδα στην παγκόσμια κατάταξη της εκλόγιμης μοναρχίας. Αλλά και αυτό θέλει πάλι συζήτηση. Πώς αξιολογείται η θέση μιας χώρας

0: σε ό,τι αφορά στο πολιτικό της σύστημα στην παγκόσμια κατάσταση. Σήμερα αξιολογείται με βάση το αν υπάρχουν περισσότερα του ενός κόμματα, το αν υπάρχει μία στοιχειώδης λειτουργία των μέσων ενημέρωσης χωρίς να εξετάζεται το καθεστώς και ο τρόπος λειτουργίας, γιατί αν έχετε προσέξει, η συζήτηση γίνεται σε ποιο βαθμό μία κυβέρνηση παρεμβαίνει στα μέσα ενημέρωσης. Το γεγονός όμως ότι στα μέσα ενημέρωσης έχει εκχωρηθεί τεράστια αρμοδιότητα και εξουσία, η οποία δεν λειτουργεί κατά τον παρένθετο τρόπο που θα έπρεπε, δηλαδή υπέρ της κοινωνίας, αλλά υπέρ των ιδίων συμφερόντων, αυτό δεν εξετάζεται. Ας διερωτηθείτε γιατί σε μια ελληνική, επειδή μιλάμε για την Ελλάδα, γιατί το ίδιο θα ίσχυε και για την παγκόσμια κοινότητα, γιατί σε μια λοιπόν ελληνική εφημερίδα ή σε ένα ελληνικό κανάλι εμφανίζεται ο Γιάννης και όχι ο Κώστας. Γιατί ο Κώστας είναι χαμηλότερου επιστημονικού διαμετρήματος. Έχουμε κορυφαίους στο είδος τους επιστήμονες. Και όμως παίζονται στα μέσα και αναλόγως στο ένα ή στο άλλο αυτοί οι οποίοι είναι συνώνυμοι του καθεστώτος. Και προσέξτε λίγο, δεν μιλάνε για μία έστω κατά τον μοναρχικό τρόπο πλουραλιστική δικτύωση του μέσου. Θεωρούν ότι πλουραλισμός είναι εάν υπάρχουν 5 ας πούμε κανάλια και το ένα μεταδίδει μονοσήμαντα συγκεκριμένες απόψεις, το άλλο μεταδίδει μονοσήμαντα με τον τρόπο της ενιαίας δηλαδή σκέψης άλλη άποψη και ούτω καθεξής. Δηλαδή αναπαράγουν το κομματικό καθεστώς που δεν εμπεριέχει μέσα του πλουραλισμό απόψεων στα μέσα. Θα υπήρχε πλουραλισμό στα μέσα ενημέρωσης εάν μέσα σε κάθε μέσον υπήρχε πλουραλισμός απόψεων. Αλλά και πέραν αυτού θα είχαμε πάλι πλουραλισμό απόψεων στη βάση της εκλόγιμης μοναρχίας, δηλαδή του ενός και μοναδικού πολιτικού συστήματος που ισχύει στη χώρα μας. Είπατε όμως, για να διευκρινίσω πρώτα, ότι σήμερα δεν γίνεται αποδεκτό ότι υπάρχει άλλο πολιτικό σύστημα εκτός από το σημερινό που ζούμε, αλλά παρά μόνο η παρέκβασή του, δηλαδή το αυταρχικό καθεστώς. Είπατε όμως ότι στην Ελλάδα έχουμε αυτό το καθεστώς, απέναντι σε ό,τι συμβαίνει στην παγκόσμια κοινότητα που έχει δημοκρατία. Δεν είναι έτσι. Στην παγκόσμια κοινότητα έχουμε εκλόγιμη μοναρχία στην τυπική της μορφή και παρεκβάσεις που ανάγονται στο παρελθόν, όπως τα θεοκρατικά καθεστώτα, όπως τα αυταρχικά καθεστώτα που είναι παρεκκλήσεις και όχι δημοκρατικά καθεστώτα. Η δημοκρατία είναι κάτι άλλο. Για να μιλήσουμε λοιπόν για τις εφαρμογές ενός πολιτικού συστήματος, όπως το ελληνικό αφού μιλάμε για την Ελλάδα, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι πολιτικό σύστημα είναι αυτό που επικρατεί στην παγκόσμια κοινότητα και τι εφαρμογές έχει στην Ελλάδα. Διαφορετικά θα είμαστε σε λάθος δρόμο. Δεν γίνεται να μιλάμε για το Σίδνεϊ, παραδείγματος χάρη, ενώ μπροστά μας και εικόνα έχουμε μια πόλη της Κίνας ή μια πόλη της Ελλάδας και ούτω καθεξής. Πρέπει να γνωρίζουμε το Σίδνεϊ, έτσι δεν είναι? Το ίδιο λοιπόν συμβαίνει και με τα πολιτικά συστήματα. Εάν μιλάμε για δημοκρατία και για έλλειμμα δημοκρατίας, ζούμε σε λάθος, σκεφτόμαστε με λάθος χρόνο και λάθος περιεχόμενο, διότι δεν θα αποδώσουμε ευθύνες σε αυτόν ο οποίος κατέχει την πολιτική αρμοδιότητα με όρους κυριαρχίας, δηλαδή μονοσήμαντη, αλλά σε αυτόν ο οποίος θα πάει να ψηφίσει. Και θεωρούμε ότι υπεύθυνος για αυτά που κάνει ο εκάστοτε πρωθυπουργός είναι η κοινωνία που τον ψήφισε. Το ερώτημα είναι, αυτό συμπυκνώνει την έννοια της δημοκρατίας? Και αν είναι έτσι, Ποιος ευθύνεται, αυτός που παίρνει τις αποφάσεις ή αυτός που έσφαλε και τον εξέλεξε? Εάν αυτός που έσφαλε και τον εξέλεξε, τότε γιατί δεν του δίνουν τη δυνατότητα να ανακαλέσει, να τον ανακαλέσει? Όλοι κάνουμε λάθη και όλοι διορθώνουμε τα λάθη μας. Γιατί όχι στην πολιτική? Γιατί του λένε ότι την πάτησες, σε εξαπάτησα, έλα τις επόμενες εκλογές να μην με ψηφίσεις, να με τιμωρήσεις? Δεν είναι τιμωρία. Οι εκλογές, το περιεχόμενο της ψήφου, είναι περιεχόμενο εκλογής και μάλιστα κατά διαιτησία του επόμενου μονάρχη. Δεν περιέχει ούτε κύρωση, άρα ποινή για ό,τι έκανε, ούτε τίποτε. Το ζήτημα της ευθύνης ανήκει στη δικαιοσύνη, δεν ανήκει στην κοινωνία. Αν θα ήταν δημοκρατία, θα ανήκει στην κοινωνία. Δεν είναι δημοκρατία για να ανήκει στην κοινωνία. Ανήκει στη δικαιοσύνη. Εδώ μας λένε λοιπόν ότι δεν ανήκει καν στη δικαιοσύνη. Έτσι, ανήκει στη Βουλή. Και βεβαίως μέσα σε αυτό το πλαίσιο το ερώτημα έχει να κάνει με την ευθύνη εκείνου που αποφασίζει και γιατί αποφασίζει με αυτόν τον τρόπο. Η ευθύνη της κοινωνίας υπάρχει αλλού, στο γεγονός ότι έχει πιστέψει πως έτσι είναι τα πράγματα, δεν μπορούν να αλλάξουν και ο μόνος τρόπος να αλλάξουν είναι να εκλέξουμε την επόμενη κυβέρνηση, τον επόμενο μονάρχη. Και γι' αυτό διαγωνίζονται ποιος θα είναι. Και ξέρετε, το έχω πει πολλές φορές, μου το είπε μια φίλη κυρία τις προάλλες αυτό και πραγματικά θεωρώ ότι αποτυπώνει πλήρως την ουσία αυτού που συμβαίνει στην παγκόσμια κοινότητα, αλλά στην Ελλάδα με τον χειρότερο τρόπο. Ότι δηλαδή μας καλούν να επιλέξουμε αυτόν με τον οποίο είχαμε πάρει διαζύγιο στο παρελθόν. Είναι σαν να μας λένε ότι ψηφίζεται νόμος που μπορεί κάποιος να παντρευτεί μόνο την πρώην σύζυγό του, αυτήν που χώρισε, καμία άλλη. Έως εκεί έχουν φτάσει, διότι τελικά, ας το δούμε πρακτικά, ποιος εξέλεξε τον κύριο Τσίπρα ως πρωθυπουργό? Αυτή που προηγουμένως ήταν σε μια πολιτική κατάσταση την οποία απεχθάνονταν απέριπτε η κοινωνία. Και ανταυτόν επέλεξε κάποιον στον οποίο προηγουμένως του έδινε 0,2%, 0,3%. Για σκεφτείτε. Στη συνέχεια ποιος εξέλεξε το Μητσοτάκη? Ο κύριος Τσίπρας. Αμφιβάλλουμε? Ας καθίσουμε να δούμε πώς σκέφτονται σήμερα. Σήμερα σκέφτονται ποιον θα ψηφίσουν, διότι απορρίπτουν τον πρώην σύζυγο, αυτόν που παντρεύτηκαν δηλαδή και τον έφεραν στην εξουσία, τον κύριο Μητσοτάκη. Και ποιον θα εκλέξουν? Τον πρώην σύζυγο με τον οποίο πήραν διαζύγιο προηγουμένως, που είναι ο κύριος Τσίπρας. Ή ενδεχομένως και κάποιος άλλος. Βλέπετε δηλαδή ότι μας έχουν βάλει στην εκφυλισμένη εκδοχή της εκλόγιμης μοναρχίας που ζούμε στην Ελλάδα σε ένα δίλημα το οποίο στην πραγματικότητα δεν αντιμετωπίζει καμία άλλη εκλόγιμη μοναρχία, διότι είναι σε άλλο περιβάλλον, σε άλλο καθεστώς αυτή τη στιγμή.
1: Έχετε πάρα πολύ ωραίο, πώς θα το πω. Ξέρετε, οι πρώην πολιτικοί ή οι πολιτικοί οι οποίοι ήταν σε θέσεις εξουσίας, το να σου λένε ότι έχουμε εμπειρία από την πολιτική και γι' αυτό θα πρέπει να μας ξαναεπιλέξετε, είναι σαν να σου λέει κάποιος ότι ξέρω να οδηγάω γιατί έχω τρακάρει πολλές φορές. Δεν είναι λογικό αυτό.
0: Μα αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα. Ότι η επίκληση της εμπειρίας συνοδεύεται, αλλά το αποκρύπτουν, από μια καταστροφική πολιτική που έχουν ήδη ακολουθήσει. Έχουν δώσει δείγματα γραφής. Και ξέρετε ποιο είναι το χειρότερο, το πιο τραγικό? Ότι εάν τους μιλήσετε κατηδίαν, γνωρίζουν τι πρέπει να γίνει. Όταν ανεβαίνουν στην εξουσία όμως, εφαρμόζουν ενιαία πολιτική. Είτε τοποθετούνται σε αυτό που αποκαλούν αριστερά, είτε σε αυτό που αποκαλούν δεξιά. Όλοι βαθιά αντιδραστικοί, αναχρονιστικοί και με πρωταρχικό εχθρό απέναντι στον οποίο λειτουργούν ως κατακτητές την κοινωνία. Δεν υπάρχει δεξιά και αριστερά. Δεν υπάρχει, και τους βλέπετε στον πολιτικό λόγο που αναπτύσσουν. Ο κύριος Τσίπρας σήμερα μας λέει ότι είναι αριστερό να επιτρέψουν στα λεωφορεία την ελεύθερη πρόσβαση χωρίς εισιτήριο. Αυτό τι δηλώνει? Ότι θα καταστρέψουν το συγκοινωνιακό σύστημα ακόμα και στην άθλια κατάσταση που βρίσκεται σήμερα. Αντί να μας πει ότι θα φτιάξει ένα συγκοινωνιακό σύστημα το οποίο θα είναι αποτελεσματικό και θα αφήσει ο καθένας το αυτοκίνητο στην άκρη, μας δηλώνει ότι θα φτιάξει ένα απεχθές συγκοινωνιακό σύστημα στο οποίο θα μπαίνει ο κάθε πικραμένος χωρίς να πληρώνει και που θα το καταστρέψουν κιόλας. Το ίδιο μας λέει και για τις εισαγωγικές εξετάσεις. Ξέρετε, το σύστημα των εισαγωγικών εξετάσεων στα πανεπιστήμια σήμερα είναι πολύ βάρβαρο, αν θέλετε να το πω έτσι. Πολύ δυνατό στις απαιτήσεις, οι οποίες απαιτήσεις δεν ανταποκρίνονται κιόλας στις επόμενες σπουδές. Δηλαδή, ο κόπος που θα καταβάλει ένας νέος για να μπει στο πανεπιστήμιο είναι πολύ μεγαλύτερος από αυτόν που θα καταβάλει για να τελειώσει τα 4-5 χρόνια του πανεπιστημίου. Ωστόσο, είναι από μια άλλη άποψη το πιο αδιάπλητο σύστημα στην Ελλάδα. Χωρίς να ψάχνουμε για επιμέρους παρεκβάσεις τις οποίες γνωρίζουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν διανοείται κανείς να πάει να ζητήσει από τον πολιτικό παρέμβαση για να μπει το παιδί του στο πανεπιστήμιο. Υπόσχεται να τα καταργήσει και αυτό για να φτάσει και εκεί την πελατειακή σχέση, να αποφασίζει δηλαδή ο βουλευτής, ο πολιτικός, ποιο παιδί και ποιο όχι θα μπει στο πανεπιστήμιο. Μια άλλη διάσταση, μια και μιλάμε για τα πανεπιστήμια, μιλάνε για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ξέρετε τι εννοούν? Δεν εννοούν να φτιάξουν θεσμούς εθνικών πανεπιστημίων που θα επενδύσουν κεφαλαιούχοι, αλλά που θα έχει όλες τις προϋποθέσεις ενός εθνικού πανεπιστημίου, όπως γίνεται και στην Κύπρο άλλωστε. Αυτό που μας λένε είναι ότι θα φέρουν εδώ παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων. Δηλαδή, δείτε, οι συνέπειες είναι τραγικές. Τις βλέπουμε στα κολέγια, που είναι παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων. Δεν ιδρώνει κανενός το αυτί στο ζήτημα, ούτε από την άκρα δεξιά έως την άκρα αριστερά, με τους συμβατικούς όρους που αυτό προσδιορίζονται. Κανενός στο γεγονός ότι αντιμετωπίζουν την Ελλάδα ως κογκό ή οτιδήποτε άλλο, όπου εκεί οι αποικιοκράτες δημιουργούν τους θεσμούς των πανεπιστημίων και των άλλων. Θεωρούν δηλαδή ότι είμαστε αποικία και θα δεχθούμε να έρθουν να εγκαταστήσουν εδώ τα παρατήματά τους. Κανείς δεν σκέφτεται ότι το αντίστοιχο δεν ισχύει. Θα πάει ελληνικό πανεπιστήμιο να δημιουργήσει παράρτημα στην Αγγλία? Γνωρίζουν τι σημαίνει αυτό? Δεν θα πω στην ιατρική, δεν θα πω στα μαθηματικά. Θα πω τι σημαίνει αυτό για την ιδεολογία της άρχουσας αυτής τάξης, αυτή την προσαρτηματική, την ιδέα που μας επέβαλε το καθεστώς της απολυταρχίας που επευλήθη στην Ελλάδα και ο μαυροκορδατισμός της εποχής που κυριαρχεί σήμερα και ο κοραϊσμός. Θα πω τι μπορεί να σημαίνει για το πώς θα προσλάβουμε την ελληνική πραγματικότητα, την ελληνική ιστορία, τα πράγματα τα οποία μας αφορούν άμεσα. Εκεί λοιπόν θα διαβάσουμε και θα εκπαιδευτούμε στο πώς μας βλέπουν οι Άγγλοι, στο πώς μας βλέπουν οι Γάλλοι, το πώς μας βλέπουν οι Γερμανοί. Δεν θα σκεφτούμε εμείς ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε μια αυτόνομη σκέψη. Άλλωστε αυτό το έχουμε ήδη απαλωτριώσει. Δεν υπάρχει κανείς στην Ελλάδα που θεωρεί, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στο κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό τοπίο, ότι υπάρχει κάτι διαφορετικό το οποίο μπορεί να το σκεφτεί Έλληνας. Εάν του πείτε κάτι διαφορετικό, θα σας απαντήσει: εφαρμόζεται κάπου αλλού. Εάν εφαρμοστεί, θα το φέρουν στην Ελλάδα. Εάν τους το πεις εσύ, θα πούν εφαρμόζεται. Δηλαδή απαγορεύουν τους εαυτούς τους να ξεχωρίσουν τη θέση τους από τον αποικιοκρατούμενο, εθελόδουλο και υποταγμένο στα πρότυπα της σκέψης που παράγουν μόνο οι οξφόρδες και τα Cambridge. Εκεί μόνο μπορούν να παραγάγουν πρωτότυπη σκέψη. Δεν μπορεί κανείς άλλος. Και ό,τι πουν είναι δόγμα για τους εδώ. Τότε γιατί υπάρχουν και τους πληρώνουμε, αφού δεν μπορούν να παραγάγουν πρωτότυπη σκέψη και είναι όπως τα λέγανε οι Γάλλοι bon pour rien, δηλαδή κατάλληλοι για να μυρικάζουν και να μεταφέρουν ό,τι παράγεται εκεί, ας το φέρουν κατευθείαν εδώ. Αυτό θέλουν να κάνουν τώρα όμως με τα παραρτήματα.
1: Έχετε ένα μεγάλο δίκιο, διότι μην ξεχνάμε όμως ότι και ο Γκάντι, όταν πήγε στην Αγγλία να σπουδάσει δικηγόρος, πήγε στην Αγγλία, έμαθε εκεί πέρα, αλλά άλλαξε. Αυτό δεν το βλέπουμε στην ελληνική σκηνή αυτή τη στιγμή.
0: Προσέξτε λίγο.
1: Και, ναι.
0: Υπάρχει μία διαφορά. Ο Γκάντι εκπροσωπούσε μία κοινωνία όπως η Ινδία, η οποία ήταν πολύ πιο καθυστερημένη από τις ευρωπαϊκές κοινωνίες της εποχής. Οι ευρωπαϊκές κοινωνίες, για λόγους που έχω εξηγήσει, έχουν προηγηθεί. Αυτά που συναντούσε ο Γκάντι στην Ινδία τα είχαν ζήσει οι Ευρωπαίοι έναν αιώνα νωρίτερα. Όταν λοιπόν πηγαίνει στην Αγγλία, έχει να πάρει πράγματα τα οποία θα ωφελήσουν τη χώρα του. Δεν κατήργησε όπως έγινε με την Κίνα, όπου ο Μάο κατέστρεψε ένα ολόκληρο ιστορικό πολιτισμό για να, με πόσα θύματα εκατομμυρίων, για να εγκαθιδρύσει το δυτικό πρότυπο που του υπέβαλε ο ένας εκ των δύο δακτυλίων της νεωτερικότητας του διαφωτισμού, ο Μάρξ. Ο Γκάντι λοιπόν πήρε τα καινούργια στοιχεία, αλλά δεν ανέτρεψε το παλαιό. Το προσάρμοσε, το μεταρρύθμισε και όπως κάνουν και οι υπόλοιποι Ινδοί στις νέες συνθήκες. Δεν κάνει μυρικασμό δηλαδή. Αυτή είναι η διαφορά. Και για να πάμε λίγο παρακάτω. Ο ελληνικός κόσμος προηγείτο του ευρωπαϊκού. Γι' αυτό και ο ευρωπαϊκός κόσμος πρώτον πήρε όλα τα στοιχεία, παρέλαβε όλα τα στοιχεία από το Βυζάντιο και το Βυζάντιο του προκάλεσε την αναγέννηση και τη συνέχεια, και απ' την άλλη πήρε όλα τα στοιχεία από την ελληνική γραμματεία, την ελληνική φιλοσοφία, το ελληνικό παράδειγμα που ήταν υπέρτερο και ανάγονταν σε μία μελλοντική σε σχέση με την εποχή του, που ήταν η έξοδος από τη φεουδαρχία. Το ότι προσάρμοσαν ιδεολογικά στις συνθήκες τους την ελληνική γραμματεία, το ότι κατήργησαν αυτό που παρέλαβαν από το Βυζάντιο στο όνομα της πρώιμης ανάπτυξης των παραμέτρων της εποχής μας, αυτό δεν αναιρεί το γεγονός ότι, μάλλον το ομολογεί, ότι δεν μπορούσαν να εγκατασταθούν στην εποχή που βίωνε ο ελληνικός κόσμος, ακόμα και στην περίοδο της Τουρκοκρατίας, που ήταν η περίοδος της οικουμένης και της δημοκρατίας, και ξεκίνησαν από μηδενική αφετηρία. Γι' αυτό και ο όρος για να αποδεχθούν τη δημιουργία ενός κρατικού μορφώματος ανεξάρτητου για την Ελλάδα, με συμφωνία και της απολυταρχίας και των ανθρώπων του διαφωτισμού, ήταν να αποδεχθεί η Ελλάδα το καθεστώς του Μεσαίωνα, το οποίο διέρχονταν το 19ο αιώνα, δηλαδή την απολυταρχία, την ελαίο Θεού απολυταρχία. Καταργήθηκε δηλαδή ένας ολόκληρος σε βιολογική αναφορά κόσμος για να έρθει ο ελληνικός κόσμος στις απαρχές του. Τότε που πρωτοξοκίνησε τον 8ο, την κρητομικηναϊκή εποχή. Αυτό λοιπόν είναι αναντίστοιχο, μάλλον διαφορετικό από αυτό που συνέβη με την Ινδία ή την Κίνα. Αυτοί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο ήθελαν να εξελιχθούν προς το μέλλον που ήδη διακινούσε σε πρωτόλια μορφή, αλλά διακινούσε και διακινεί ακόμη ο δυτικός άνθρωπος. Οι Έλληνες δεν είχαν λόγους να πάνε εκεί. Τους επευλήθη και στη συνέχεια το έχουν ενσωματώσει και το θεωρούν ότι είναι η πρώτη και όχι καν η δεύτερη φύση τους. Με άλλα λόγια, απαξιώνουν τη δημοκρατία, απαξιώνουν την αντιπροσώπευση, τα απορρίπτουν στο όνομα της εκλόγιμης μοναρχίας. Λοιπόν, όταν καταργείς μια ολόκληρη αξιακή και θεσμική πραγματικότητα όπως ήταν αυτή στην οποία ζούσαν και που ήθελαν, προέτασαν για την απελευθέρωση της Ελλάδας, δηλαδή το πρόταγμα του Ρήγα, του Καποδίστρια και ούτω καθεξής, και έρχεσαι να εγκαταστήσεις κάτι που το είχε συναντήσει χιλιάδες χρόνια πριν, τι θα συμβεί? Θα χάσεις τη θεσμική σου βάση, θα χάσεις τις αξίες σου, θα σου μείνουν όμως οι νοοτροπίες. Ο ελληνικός κόσμος λοιπόν και οι Έλληνες της σημερινής εποχής δεν λειτουργούν ως μάζα, ως αγέλη που ψάχνουν για αρχηγό. Λειτουργούν με τους όρους της πολιτικής ατομικότητας, που σημαίνει ότι αυτό συναντιέται με αυτό που αποτελεί την εκλόγιμη μοναρχία, που θέλει δηλαδή τον πολίτη άτομο και όχι μέρος που συγκροτεί τη συλλογικότητα, με αποτέλεσμα να φτιάχνεται ένα συμπεθεριό που συναντιέται το άτομο με τον πολιτικό και πλέκει εκεί το πελατειακό σύστημα. Έτσι λοιπόν το κόμμα από διαμεσολαβητής στο πολιτικό σύστημα που γίνεται και χορηγός στο προσωπικό της εκλόγιμης μοναρχίας, γίνεται το ίδιο καθεστώς. Κάθεται δηλαδή πάνω στο πολιτικό σύστημα και λειτουργεί αυτό ως πολιτικό σύστημα. Πράγμα που προϋποθέτει να μην αναπτύσσει πολιτικές δημοσίου συμφέροντος, πολιτικές που να απευθύνονται στη συλλογικότητα, πολιτικές που θα αναπτύσσουν τη χώρα εν τέλει, αλλά πολιτικές πελατειακής αποδόμησης. Δηλαδή έχουμε τόσα χρήματα εισπράξει ή ήρθαν από το εξωτερικό, θα τα μοιράσουμε στις φίλιες δυνάμεις ή στα πρόσωπα τα οποία θα μας διακινήσουν όλη την πολιτική μας ηγεμονία, μεταξύ των οποίων βέβαια και θεσμοί όπως τα μέσα ενημέρωσης, τα οποία όπως ξέρουμε τα έχουν μπουκώσει με χρήμα. Χρήμα το οποίο έπρεπε να πηγαίνει σε παραγωγικές επενδύσεις. Οι δε δημοσιογράφοι σήμερα, είναι τρομακτικό αυτό που συμβαίνει, αλλά σχεδόν στην πλειονότητά τους εισπράττουν έναν κόσμο χρήματα από εξυπηρετήσεις διαφόρων επιχειρηματικών και άλλων συμφερόντων. Μην νομίζουμε ότι ζουν με έναν μισθό. Ελάχιστοι ζουν με έναν μισθό. Ζουν με πολλές χρηματοδοτήσεις που γίνονται από παράγοντες οι οποίοι διαμορφώνουν και το περιεχόμενο της ζωής μέσα στην τηλεόραση. Και ξέρουμε άλλωστε και ποιοι κατέχουν τα μέσα. Μην μου πείτε ότι είναι λόγοι φιλανθρωπίας που συγκεκριμένοι ιδιοκτήτες κατέχουν τα μέσα ενημέρωσης. Γίνεται έτσι ένα συμπεθεριό το οποίο αναπτύσσεται εναντίον της κοινωνίας ως συλλογικότητας, εναντίον των εθνικών συμφερόντων, εναντίον των πάντων. Η κομματοκρατία λοιπόν είναι η εκφυλισμένη εκδοχή της εκλόγιμης μοναρχίας. Τα εκφυλιστικά στοιχεία της εκλόγιμης μοναρχίας δεν συνεκτιμώνται για να φανεί πού και πώς ταξινομείται η Ελλάδα, το ελληνικό πολιτικό σύστημα σε σχέση με τα άλλα. Εκλαμβάνονται όλα ως ενιαία εκλόγιμες μοναρχίες και βλέπουν το τυπικό στοιχείο. Πόσοι είναι, αν έχει περισσότερα κόμματα, αν έχει μέσα ενημέρωσης που κάνουν ό,τι γουστάρουν και δεν ελέγχονται ή αν ελέγχονται, ελέγχονται με τους δόλους της διαπλοκής και της διαφθοράς από τις κυβερνήσεις και ούτω καθεξής.
1: Είπατε για κομματοκρατία. Η Τουρκία έχει ένα κράτος που σχεδιάζει δεκαετίες μπροστά. Ναυτικό δόγμα, ενεργειακή στρατηγική, εξοπλισμός. Εμείς αλλάζουμε κατεύθυνση με κάθε κυβέρνηση. Είναι η κομματοκρατία στο τέλος της ημέρας αυτό που μας αφήνει αφύλακτους απέναντι στο γείτονα?
0: Από κάθε άποψη είναι η κομματοκρατία. Διότι αναλογιστείτε τι συνέβη, δεν θα πω από την συγκρότηση του ελλαδικού κράτους, που παρέλαβε έστω στο μικρό χώρο, αλλά μία πραγματικότητα ελληνισμού που ηγεμόνευε σε τρεις αυτοκρατορίες. Όταν το λέω αυτό, πονάει τους ιστορικούς της κρατικής διήγησης των πεπραγμένων του ελληνισμού, δηλαδή όλους αυτούς οι οποίοι ως συγκατανευσιφάγοι το παίζουν διανοούμενοι για να υπηρετήσουν και να νομιμοποιήσουν το συγκεκριμένο κράτος, πολλές φορές χωρίς όφελος, γιατί νομίζουν ότι αυτό είναι η αλήθεια, αλλά η ουσία είναι ότι αν μείνουμε στη διάρκεια της μεταπολίτευσης, είχαμε ένα συγκριτικό πλεονέκτημα απέναντι στην Τουρκία, το οποίο είχε να κάνει με την οικονομική μας επιφάνεια έναντι της Τουρκίας. Τι είναι αυτό που την μεν Τουρκία την ανέβασε στην κορυφή αυτή τη στιγμή των μεγάλων χωρών με ανταγωνιστικούς όρους να φιλοδοξήσει το ρόλο μιας περιφερειακής δύναμης που να συνομιλεί με τις υπερδυνάμεις και απ' την άλλη μεριά μια Ελλάδα που είχε αυτό το συγκριτικό πλεονέκτημα και κατήντησε αυτή τη στιγμή να είναι μια χώρα η οποία πρώτα-πρώτα έχει αδειάσει από το πιο δυναμικό στοιχείο του πληθυσμού της. Ξέρετε πόσοι όπως εσείς έχετε φύγει και ουσιαστικά εξοριστεί από την Ελλάδα, γιατί δεν αντέχετε την ασχήμια ή δεν έχετε τη δυνατότητα να ζήσετε. Ξεπερνούν τα 2 εκατομμύρια από το 2008 και φεύγουν ακόμη. Δεν υπάρχει οικογένεια που να μην έχει όλα ή κάποια από τα παιδιά της στο εξωτερικό. Συγχρόνως έχουν προκαλέσει ένα ισχυρό σύνδρομο φόβου. Όχι μόνο γιατί τα χρήματα που εισπράττουν δεν επαρκούν για να δημιουργήσουν οικογένεια, αλλά οι νέοι, αλλά και γιατί υπάρχουν οι προϋποθέσεις του φόβου, τι θα γίνει αύριο, σε ποιο κόσμο θα ζήσουν, τι τους προσφέρει αυτή η χώρα που θα τους δημιουργήσει μια ισορροπία και μια αίσθηση ασφάλειας. Άρα λοιπόν η αιτία είναι εμφανής. Λαϊλατήθηκε η χώρα στη διάρκεια της μεταπολίτευσης, θωρακίστηκαν οι πολιτικοί άρχοντες και όχι μόνο με διαχειρός των συνταγματολόγων και των πολιτικών επιστημόνων και των άλλων όσο η λαϊλασία μεγάλωνε, μας οδήγησαν στην πτώχευση και στη συνέχεια για να βγάλουν την ευθύνη από πάνω τους μας έστειλαν και στους δανειστές. Τι σημαίνει αυτό? Ας το αντιστρέψουμε. Πλήρωσε κανείς γι' αυτό? Κλήθηκε κανείς να απολογηθεί και να υποστεί τις συνέπειες, όχι για λόγους εκδίκησης, θα έλεγα ούτε καν για λόγους τιμωρίας, αλλά για να φοβούνται οι επόμενοι. Και σήμερα λοιπόν βρισκόμαστε σε ένα καθεστώς που αναπαράγει όλη αυτή την πραγματικότητα. Όλα άλλαξαν στην Ελλάδα, υπέστη μια καταστροφή ο ελληνικός λαός που έχει εκτιμηθεί ότι αντιστοιχεί σε μια στρατηγική ήττα σε καιρό πολέμου, δεν υπέστη κανείς τις συνέπειες, αλλά τι, δεν έγινε η παραμικρή παρέμβαση, όπως είχα πει κάποτε σε μια διακήρυξη που είχα εκδώσει και την είχε προσυπογράψει και ο Σταύρος ο Ξαρχάκος, ένα μνημόνιο εναντίον του κράτους, δηλαδή του πολιτικού συστήματος. Σήμερα, εάν πάει κανείς σε μια δημόσια υπηρεσία, δημόσια και ως φυλάξη, σε μια κρατική υπηρεσία, από τον τελευταίο Δήμο μέχρι το κεντρικό κράτος, για να του παράσχουν μια υπηρεσία, κάτι το οποίο δικαιούται, για να το πετύχει, θα περάσει ένας χρόνος και θα πρέπει να διέλθει διά του διάβλου του πολιτικού ή κάποιου άλλου μέσου για να μπορέσει να τελειώσει. Εάν πάει στη δικαιοσύνη, θα πρέπει να περιμένει 15-20 χρόνια για μια υπόθεση που θα μπορούσε να είχε επιληθεί μέσα σε ένα μήνα. Για τι κράτος μιλάμε? Το κράτος αυτό όμως είναι πολύ αποτελεσματικό για αυτούς που το ελέγχουν. Παραδείγματος χάρη, τώρα έχουν καθιερώσει τις μελέτες και τις προτεραιότητες των δημοσίων επενδύσεων να τις αποφασίζουν οι εργολάβοι. Έχει ομολογηθεί αυτό, αλλά το ζούμε και στην πράξη. Αποφασίζουν εάν πρέπει να γίνει ένα έργο εδώ ή εκεί ή παραπέρα, κάνουν τη μελέτη, προσέξτε την πονηρά φύση, κάνουν τη μελέτη οι εργολάβοι, την δίνουν δήθεν δωρεάν στο Υπουργείο, στην κυβέρνηση, η κυβέρνηση την υιοθετεί και την αναθέτει, αναθέτει το έργο στους ίδιους ή σε κάποιες παραφιάδες εταιρείες. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Το αν είναι προτεραιότητα το έργο αυτό, το πόσο θα κοστίσει και με ποιες προδιαγραφές θα γίνει, αποφασίζεται από τον εργολάβο. Ο πολιτικός υπογράφει ό,τι του πει και έτσι νομίζουν ότι φτιάχνουν και την εικόνα τους πώς εξαντλούν τα κοινοτικά κονδύλια και πώς κάνουν έργα παντού. Αυτό που όμως είναι το μείζον είναι ότι την Ελλάδα την έχουν μετατρέψει σε αυτό που αποτελεί πόλη κράτος. Δηλαδή η Αθήνα και η υποστενή έννοια η Πέριξ των κέντρων εξουσίας εντός των Αθηνών είναι αυτοί οι οποίοι αποφασίζουν και που ουσιαστικά θεωρούν ότι τα σύνορα της Ελλάδας τελειώνουν στην Αττική. Η υπόλοιπη χώρα έχει ερημωθεί και συνεχίζουν να την ερημώνουν με μέτρα, αποφάσεις οι οποίες είναι συντονισμένες και συγκροτημένες. Το έχω αναφέρει πάρα πολλές φορές. Σήμερα αυτό που τους έλεγαν αγοράστε γη για να διασφαλίσετε τα χρήματά σας δεν ισχύει. Τους έβαλαν και αγόρασαν γη και τώρα τους την ακυρώνουν για να τους οδηγήσουν σε πλήρη απαξία. Ξέρετε πόσες φορές η χώρα, για να μην αναφέρω την λαιλασία μέσω των κλοπών, μέσω των υπερκοστολογήσεων των έργων, μέσω της πελατειακής αποδόμησης. Ξέρετε πόσα είναι αυτά τα οποία, αν θέλετε, έχουν κατασπαταληθεί και μάλιστα έχουν εξαϊλωθεί στην Ελλάδα ως πλούτος. Πάρα πολλά. Θυμηθείτε το χρηματιστήριο. Κανείς δεν πλήρωσε. Θυμηθείτε τα Ολυμπιακά έργα. Κανείς δεν ελέγχθηκε. Θυμηθείτε την είσοδο της Ελλάδας στο ευρώ που έγινε με τρόπο εντελώς ξεδιάντροπο και λαιλατικό. Θυμηθείτε σήμερα τα μέτρα που λαμβάνονται εναντίον της ιδιοκτησίας στην Ήπεθρο ή εναντίον της ιδιοκτησίας εννοώ μέσω υποτιθέμενων θεσμών που ωρεοποιούνται γιατί είναι δήθεν για το περιβάλλον και που ουσιαστικά καταστρέφουν το περιβάλλον διότι το μεταβάλλουν σε έρημη χώρα. Μεταβάλλουν σε έρημη χώρα. Και εδώ ακριβώς ο κεντρικός ρόλος της νομιμοποίησης αυτής της αθλειότητας της κομματοκρατίας έχει αναλυθεί από τους μείζονες θεσμούς που θα έπρεπε να είναι θεσμοί ελέγχου. Το Συμβούλιο της Επικρατείας και ο Άριος Πάγος. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο συγκατανευσυφάγη σε όλη αυτή την λειτουργία και σκοτεινή θεσμή είναι αυτοί οι δύο. Δεν υπάρχει τίποτε στην Ελλάδα που να μην νομιμοποιείται από αυτούς. Οτιδήποτε έχει να κάνει με την κομματοκρατία. Υπερθεματίζουν. Άρα μέσα σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, τι μπορεί να περιμένει κανείς σήμερα στις σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Η Ελλάδα, η Τουρκία εγκαλείται μεν για αυταρχισμό, αλλά όμως δεν επισημαίνεται το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή είναι μία από τις χώρες η οποία μετέχει στη διεθνή των αγορών, δηλαδή στην ομάδα των ηγεμόνων του κόσμου, με περιφερειακούς όρους, αλλά έτσι. Η Ρωσία δεν είναι, ξέρετε, η Τουρκία έγινε αυτή τη στιγμή. Το ότι έχει έναν ηγέτη ο οποίος είναι αυταρχικός έχει να κάνει με την εσωτερική πολιτική πραγματικότητα. Δεν τίθεται θέμα να αξιώσουμε από την Ελλάδα, από το ελληνικό πολιτικό σύστημα να αναδειχθεί κάποιος σε αυταρχικό ηγέτη. Το ζήτημα είναι πώς, γιατί ζούμε σε άλλο πολιτισμικό κλίμα με ιστορικότητα, πώς θα ανακτήσουμε αυτό που διδάσκει το παρελθόν μας. Δηλαδή μία συνάντηση της κοινωνίας με το πολιτικό προσωπικό, με τέτοιο τρόπο που ο πολιτικός θα αισθάνεται την ανάσα της συνολικής κοινωνίας και όχι την ανάσα ενός εκάστου πελάτη. Να μην μεταβάλλεται δηλαδή ο πολίτης σε υπήκοο πελάτη, αλλά σε πολίτη της συλλογικότητας που θα έχει λόγο στα πολιτικά πράγματα. Αυτό είναι το κεντρικό ζήτημα για τη χώρα. Δεν θα αναταχθεί και θα συνεχίσει και μάλιστα να νομοποιείται η αθλειότητα που οδηγεί στο υπαρξιακό πρόβλημα, εάν συνεχίσει αυτό το πολιτικό σύστημα της κομματοκρατίας να κυριαρχεί στο ελληνικό σκηνικό.
1: Αλλά αυτή τη στιγμή, όπως λέει και ένα τραγούδι, όλη η Ελλάδα στα κοινωνικά δίκτυα αναστενάζει. Πολλοί ισχυρίζονται ότι τα κοινωνικά δίκτυα εκδημοκρατίζουν το δημόσιο διάλογο. Ο καθένας μπορεί να μιλήσει, να κριτικάρει, να οργανωθεί. Εσείς τι βλέπετε, εργαλείο δημοκρατίας, τα λέγαμε πολυφωνίας θα έλεγα, ή ένα νέο πιο εκλεπτισμένο μηχανισμό ελέγχου της κοινωνίας?
0: Ξέξτε, ανήκω στον εξής έναν, ο οποίος το 1983 και στη συνέχεια με πιο συστηματικό τρόπο το 1985 υποστήριξε ότι το νέο πολιτικό σύστημα, η εξέλιξη δηλαδή της εκλόγιμης μοναρχίας, θα γίνει σταδιακά μέσα από την ανάπτυξη της τεχνολογίας. Γιατί θα έχει και μια άλλη συνέπεια η ανάπτυξη της τεχνολογίας, την απόρριψη της εργασίας, την εκβολή δηλαδή του πολίτη από το εργασιακό καθεστώς. Οπότε θα τεθεί το θέμα πώς μπορεί να μετέχει στην αναδιανομή του οικονομικού προϊόντος, δηλαδή να ζει, πώς θα αποκτήσει τους πόρους να ζει χωρίς να μετέχει στην παραγωγή. Αυτό λοιπόν το έθεσα τότε και εξήγησα πώς θα γίνει. Είναι το ένα συμπληρωματικό, το οικονομικό συμπληρωματικό με το πολιτικό. Σήμερα ακόμη μας λένε όλοι ότι η λύση και η δυναμική της εξέλιξης έχει να κάνει με την οικονομία. Γιατί αυτό? Γιατί βλέπουν το πολιτικό σύστημα, το επικοινωνιακό σύστημα ακόμα, με όρους στατικότητας, όπως το έβλεπαν στην φάση της εξόδου από τη φεουδαρχία και μέχρι τη δεκαετία του 80. Δεν πρόκειται να αλλάξει και όλη η ιστορία είναι αν θα πάμε στον υπαρκτό σοσιαλισμό ή στον υπαρκτό φιλελευθερισμό. Το πολιτικό σύστημα, το επικοινωνιακό σύστημα ήταν στατικά. Ολόκληρη η διανόηση οικοδόμησε το σκεπτικό της για τα πράγματα με βάση την λεγόμενη ταξική πάλη, δηλαδή τη σύγκρουση της κοινωνίας που ουσιαστικά ήταν μία μάζα αθέσμητη, με την οικονομία, η οποία όμως ήταν ιδιοκτήτης του οικονομικού συστήματος και με την πολιτική που την έλεγχε μέσω των κομματοκρατόρων και των μοναρχών. Αυτό δεν είναι ταξική πάλι, είναι και το δείχνει ακριβώς η πραγματικότητα, είναι πάλι μιας κοινωνίας ιδιώτη με το κράτος που έχει τους μηχανισμούς καταστολής. Δεν συγκρούεται με τον οικονομικά ιδιοκτήτη. Η κοινωνία της Αμερικής δεν συγκρούεται με τον Bill Gates. Αν κατέβει στους δρόμους, γιατί δεν έχει άλλο τρόπο για να ασκήσει πίεση, θα συναντήσει το χωροφύλακα, το κράτος. Αυτό λοιπόν είναι το κυρίαρχο ζήτημα σήμερα που φέρνει τους διανοητές να γίνονται καντιανοί αντιδραστικοί, δηλαδή να επικαλούνται τη διανόηση του μεσαίωνα, το στοχασμό του μεσαίωνα για να λύσουν προβλήματα σε μια εποχή που το επικοινωνιακό σύστημα που προσυδειάζει στη μεγάλη κρίμακα του εδαφικού κράτους, δηλαδή η ψηφιακή τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη, καλπάζουν. Εκεί λοιπόν, όπως σήμερα η οικονομία έχει οικοδομηθεί εκεί, όπως ο διάλογος έχει οικοδομηθεί εκεί, έτσι και το πολιτικό σύστημα, δηλαδή η κοινωνία θα συγκροτηθεί εκεί σε δήμο. Η διαφορά ποια είναι? Ότι σήμερα κανείς από αυτούς που μετέχουν στο διαδίκτυο δεν σκέφτεται αυτή τη διάσταση του διαδικτύου. Θα συζητήσουν για τις συνέπειες της τεχνικής νοημοσύνης και των άλλων στην ιατρική. Ακούμε αυτούς τους κυρίους από το MIT να έρχονται εδώ να μας διδάσκουν αυτά τα οποία ξέρουμε ούτως ή άλλως, με μια προσθήκη ειδικότητας, αλλά αρνούνται να βάλουν τη διάσταση της πολιτικής, αυτήν που είχα βάλει από το 1975. Δηλαδή ότι θα γίνει το έδαφος πάνω στο οποίο θα οικοδομηθεί η νέα σχέση μεταξύ κοινωνίας και πολιτικής, που θα οδηγήσει σε ανασχεδιασμό των συσχετισμών δυνάμεων. Σήμερα βλέπουμε ότι με χίλιους δύο τρόπους και στην Ελλάδα και διεθνώς, αλλά στην Ελλάδα υπερέχει το λαϊλατικό στοιχείο, γίνεται μια τεράστια αναδιανομή του πλούτου υπέρ αυτών οι οποίοι συσσωρεύουν. Αυτό λοιπόν πώς θα ανατραπεί? Με έναν τρόπο. Με την είσοδο της κοινωνίας όχι στην καθημερινή διαπάλη των δρόμων, αλλά μέσα στο πολιτικό σύστημα, να συμμετέχει στη λήψη των αποφάσεων. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι οδηγούμαστε στην διάκριση μεταξύ εκλόγιμης μοναρχίας, αντιπροσώπευσης και δημοκρατίας. Δεν είναι ταυτολογία. Έχει τεράστια πρακτική σημασία να συνειδητοποιήσουμε ότι σήμερα δεν ζούμε στη δημοκρατία ούτε καν στην αντιπροσώπευση. Αυτό λέω στο βιβλίο μου «Το τι είναι δημοκρατία», αυτό λέω σε όλο μου το έργο, στο πιο μεγάλο «Η ελευθερία ως, η δημοκρατία ως ελευθερία» και ούτω καθεξής. Με άλλα λόγια, η πολιτική είναι η αρχιτεκτονική παράμετρος που αλλάζει τους συσχετισμούς, όχι η οικονομία. Η οικονομία υποτάσσεται σε αυτό το οποίο διδάσκει η πολιτική. Γίνεται κυρίαρχη και πρωτογενής δύναμη όταν η πολιτική ανήκει στον έναν πολιτικά κυρίαρχο, τον οποίον ελέγχει ο οικονομικό ισχυρός. Ασκήθηκε λογοκρισία στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών και δεν τόλμησε να αγγίξει αυτόν που του άσκησε λογοκρισία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι είναι όργανο. Όργανο πολλές φορές και που δεν το ξέρει. Αλλά απ' την άλλη, αναλογιστείτε τι θα σημαίνει εάν το πώς θα οργανωθεί η οικονομία, το πώς θα κατανεμηθεί ο πλούτος, αν θα το συγκεντρώνει ένας ή θα αναδιανεμηθεί, δεν θα εξαρτάται από τη θέληση του ενός, αλλά από την ίδια την κοινωνία. Ακόμα και στο ελάχιστο, εάν θέλει να την ελέγχει, αν συνδυαστούν δύο, το ερώτημα αν συμφωνεί με τις οικονομικές πολιτικές ή με τις εθνικές πολιτικές, η κοινωνία, με μια ερώτηση δημοσκοπική, ή το ερώτημα πώς να κατανεμηθεί ο πλούτος, ήταν προϋπόθεση κατά την ίδια έννοια και ποιος θα ευθύνεται για τις πολιτικές που εφαρμόζει ή για τις λαϊλατικές αντιλήψεις που έχει και τα σκάνδαλα που παράγει, άρα ο πολιτικός υπαγόταν στη δικαιοσύνη. Αυτά τα δύο, εάν άλλαζαν, θα άλλαζε τελείως το πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό τοπίο. Με άλλα λόγια, οι συσχετισμοί υπέρ των κοινωνιών, γιατί περί αυτού πρόκειται, υπέρ των κοινωνιών. Αυτό λοιπόν είναι ένα κεντρικό κεφάλαιο το οποίο πρέπει να το και θα αναγκαστούν να το δουν σε λίγο, όχι γιατί το λέω εγώ και είμαι μοναδικός που το λέω, αλλά γιατί θα το αναγκάσουν οι συνθήκες. Όσο και αν η διανόηση σήμερα παραμένει ερμητικά έγκλειστη στο σπήλαιο του Μεσαίωνα, του Καντιανού και των άλλων μεσαιωνικών, οι κοινωνίες εξελίσσονται. Με άλλα λόγια, ο κόσμος και οι παράγοντες που προκαλούν την εξέλιξη προχωρούν, γιατί το επιβάλλουν οι συνθήκες. Ακόμα και οι ηγεμόνες θέλουν να προχωρήσουν οι εξελίξεις. Το βλέπουμε αυτό που συμβαίνει στην τεχνητή νοημοσύνη ή στην ψηφιακή τεχνολογία. Αλλά με ποια διαφορά? Ότι θέλουν να συνεχίσουν να ελέγχουν και τις πραγματικότητες. Γι' αυτό και βλέπετε ότι δημιουργούν ένα ολόκληρο οικοδόμημα ιδεολογίας που κατατείνει στο να διασπάσει την πολιτισμική συλλογικότητα των λαών με χίλιους δύο τρόπους, μεταξύ των οποίων και με την οικονομική μετανάστευση και με επίσης με την ίδια την καταστροφή της οικονομικής βάσης των κοινωνιών που είναι η μεσαία τάξη. Με άλλα λόγια, θέλουν και προκαλούν την εξέλιξη, αλλά δημιουργούν και τα αντισώματα, αυτά που θα προκαλέσουν την γένεση του δικαίου της ανάγκης για αυτούς που είχαν και έχασαν, όπως είναι οι κοινωνίες. Και αυτό θα οδηγήσει ακριβώς στη νέα πραγματικότητα. Το ερώτημα, ξέρετε ποιο είναι? Εγώ δεν είμαι απαισιόδοξος για το μέλλον. Θα υπάρξει μια μεγάλη κοιλιά ακόμη ώσπου να φτάσουμε σε ένα ξέφωτο προς αυτή την κατεύθυνση της μεταβολής πολιτικού συστήματος. Αλλά το ερώτημα είναι αν η Ελλάδα θα είναι παρούσα τότε. Γιατί αν συνεχίσει αυτή η κομματοκρατία να λειτουργεί ως καθεστώς κυριαρχίας και κατοχής της χώρας, που μεταβάλλει τον δημόσιο χώρο σε ιδιωτικό για να λαιλατεί την πραγματικότητα που ζούμε, δεν υπάρχει και δεν θα υπάρξει μέλλον για τη χώρα. Σε 10 χρόνια η Τουρκία θα έχει γίνει μια υπερδύναμη που δεν θα μπορεί, αν συνεχίσουμε έτσι, η Ελλάδα να την ανταγωνιστεί, όχι για να υφαρπάσει το δικό της χώρο, αλλά για να συντηρήσει, να διατηρήσει αυτό που έχει. Θα την κάνει μια μπουκιά και θα την απορροφήσει, θα την μεταβάλει σε πρώτη φάση, σε προσάρτημα, δηλαδή σε προτεκτοράτο. Με το χέρι των πολιτικών θα μας πούν και τι θέλατε να κάνουμε, πόλεμο. Το γνωρίζουμε αυτό. Το δίλημα αυτό είναι υπαρκτό και θα το αντιμετωπίσουμε αν συνεχίσουμε έτσι και όχι εάν δημιουργήσουμε τους όρους μιας ισχυρής εσωτερικά, οικονομικά, κοινωνικά, πολιτισμικά Ελλάδας. Διότι πολλοί λένε ότι βρισκόμαστε σε οικονομική κρίση. Δεν είναι η οικονομική κρίση το κύριο στην Ελλάδα. Είναι η πολιτισμική κρίση. Το να αισθάνεται κανείς ως μέρος της αποικιοκρατίας και όχι ως ανεξάρτητος διανοητικά πολιτισμικά, το να θέλει να λειτουργήσει ως μυρικαστικό με αντανάκλαση ή αντικαταπτρισμούς άλλων που του είπαν ότι είναι πρότυπα, αντί να σκάψει τον ελληνικό κόσμο που έσκαψαν και αυτοί, αλλά που πήραν αυτό που τους άρεσε για να ηγεμονεύσουν και να ελέγξουν τις πραγματικότητες των ενιών, αντί λοιπόν να ασκάψουμε εκεί και να βρούμε τη λύση, που η λύση είναι αυτή, μια νέα συνάντηση κοινωνίας και πολιτικής που θα οδηγεί εξ ανάγκης των πολιτικών να σκέφτεται τη συλλογικότητα, δηλαδή την κοινωνία και το εθνικό συμφέρον, δεν μπορεί να γίνει λόγος για πολιτικές συλλογικότητας και ανάταξης. Χρειάζεται να επανεθνικοποιηθεί το κράτος, που σημαίνει να ανακτήσει την πολιτισμική του ταυτότητα ο Έλληνας και ιδίως οι ηγέτιδες δυνάμεις να ξέρουν το φορτίο που έχουν και φέρνουν μαζί τους και να εμπνέονται από αυτό. Το μέλλον της σημερινής εποχής δεν το διδάσκει ούτε η σκέψη ούτε η πραγματικότητα της νεωτερικότητας. Το διδάσκει όμως ο ελληνικός κόσμος. Αυτός μου ενέπνευσε την έννοια της προόδου που αναφέρεται και διδάσκει η μεταβολή του πολιτικού συστήματος, δηλαδή η πολιτιακή τυπολογία και όχι η ταύτισή τους σε ένα, για να δικαιολογηθούμε ότι η εκλόγιμη μοναρχία είναι και αντιπροσώπευση και δημοκρατία. Δεν είναι. Και ο ελληνικός κόσμος ακόμα και στο δεινό καθεστώς της τουρκοκρατίας κατάφερε μέσα στα κοινά να διατηρήσει τη δημοκρατία. Σήμερα λοιπόν τα καταργήσαμε και μάλιστα τα απαξιώσαμε και τα απαχθανόμαστε. Αν υπάρχει σήμερα, ξέρετε, ένας εμφύλιος στην Ελλάδα, είναι ανάμεσα σε αυτούς που διδάσκουν ότι τα πεπραγμένα του ελληνισμού από τη συγκρότηση του κράτους ορίζονται δια των πεπραγμένων του κράτους και ανάμεσα σε εκείνους που λένε ότι τα πεπραγμένα του ελληνισμού ιστορούνται δια των πεπραγμένων του έθνους, δηλαδή της πραγματικότητας των Ελλήνων. Αυτό δηλώνει ότι αν ιστορήσουμε δια του κράτους θα θαυμάσουμε που φτάσαμε στον Εύρο, αν ιστορήσουμε δια των πεπραγμένων του ελληνισμού θα δούμε ποιος ευθύνεται για την καταστροφή του μείζωνος ελληνισμού, αυτού του ιστορικού ελληνισμού, για την απαξίωση των πολιτισμικών θεμελίων του ελληνικού κόσμου που αυτή τη στιγμή είναι το προέχον, γιατί αυτό διδάσκει και ποιοι είμαστε και πού πάμε, και γι' αυτό θα ακούσουμε ότι η απέχθεια και η ευθύνη ανάγεται στο παρελθόν. Μας εγκαλούν την τουρκοκρατία και το Βυζάντιο για το κακώς έχειν του ελλαδικού κράτους. Τι μας λένε? Πώς γίνεται με το ίδιο αυτό κράτος, ας σταθούμε εκεί, πώς γίνεται με το ίδιο αυτό κράτος ευδοκίμησαν οι ευρωπαϊκές χώρες και η Ελλάδα οδηγεί με την όπισθεν στην καταστροφή? Αυτό δεν είναι ένα ερώτημα που απονομιμοποιεί, γιατί αυτό είναι που τους κάνει να μην θέλουν να συζητήσουν για το παρελθόν του ελληνισμού. Διότι αν βάλουμε το παρελθόν του ελληνισμού για να αξιολογήσουμε το παρόν, τότε θα δούμε πόσο βαθμό απονομιμοποίησης και ευθύνης έχει το πολιτικό καθεστώς της κομματοκρατίας που επικρατεί στη χώρα. Μιας λαιλατικής αντίληψης της χώρας και όχι της έννοιας του δημοσίου συμφέροντος.
1: Πριν περάσουμε στο παρόν και το μέλλον του ελληνισμού, θα ήθελα να μιλήσουμε για ένα φαινόμενο το οποίο συνέβη στην... Θα πούμε κάποιες λέξεις, αλλά δεν σημαίνει ότι έχει το ίδιο νόημα. Ο Φιδίας Παναγιώτου ίδρυσε ένα κόμμα με τον τίτλο Άμεση Δημοκρατία και σε 6 μήνες κέρδισε 4 έδρες στη Βουλή της Κύπρου. Εσείς που έχετε αφιερώσει δεκαετίες στην μελέτη της δημοκρατίας ως θεσμού, βλέπετε σε αυτό ένα πραγματικό δημοκρατικό κίνημα ή ένα κόμμα που χρησιμοποιεί τη γλώσσα της άμεσης δημοκρατίας για να δημοποιήσει ένα νέο τύπο προσωποπαγούς εξουσίας?
0: Ακούστε κάτι. Αυτό το παιδί, τώρα θα το πω για πρώτη φορά, αλλά ίσως δεν πρέπει, αλλά για να εξηγήσω αυτό που συμβαίνει. Αυτό το παιδί έχει ένα κενό γνώσης τρομακτικό. Δεν μπαίνει και στον κόπο να διαβάσει. Επικοινώνησε μαζί μου για να κάνουμε μια συνομιλία και του εξήγησα ότι για να κάνουμε συνομιλία, καταρχήν δεν συνομιλώ με κόμματα για να, με την πρόθεση ότι θέλουν να λειτουργήσουν και να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις, να το ενισχύσω δηλαδή για να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις της κομματικής αντιπαράθεσης, έτσι, από κάποια αφετηρία. Εν πάση περιπτώσει όμως, του εξήγησα αυτά που έπρεπε να του εξηγήσω. Δεν νομίζω ότι άκουσε το παραμικρό. Του συνέστησα να διαβάσει 1-2 βιβλία μεταξύ των οποίων το «Τι είναι δημοκρατία». Αποκλείεται να το διαβάσει. Εάν το είχε διαβάσει θα ήξερε ότι δεν μπορεί να μιλάει για άμεση δημοκρατία πρώτα. Δεν υπάρχει άμεση και έμεση δημοκρατία. Εγώ είμαι άνθρωπος ή δεν είμαι. Η έγκυος είναι ή δεν είναι. Το τραπέζι είναι ή δεν είναι τραπέζι. Επομένως το άμεση έχει έναν υποκρυπτόμενο σκοπό τον οποίο δημιούργησαν οι άνθρωποι του Μεσαίωνα. Να νομιμοποιήσουν και την εκλόγιμη μοναρχία ως δημοκρατία λέγοντάς την έμεση. Και στη συνέχεια για να εκβάλουν από τα δημοκρατικά καθεστώτα την δημοκρατία και να ταξινομήσουν ως αυθεντική δημοκρατία την εκλόγιμη μοναρχία. Αυτό που συμβαίνει σήμερα. Έρχεται λοιπόν αυτός ο κύριος και διαπράττει αυτό το οποίο στην πράξη, αυτό το οποίο έκαμαν οι άνθρωποι, οι νεάντερταλ του Μεσαίωνα, οι Καντ, οι Μοντεσκιέ και οι άλλοι που επικαλέστηκα πριν και που επικαλούνται σήμερα, αυτούς επικαλούνται σήμερα όλοι. Ένα είναι αυτό λοιπόν. Άρα δεν ξέρει τι είναι δημοκρατία. Δεύτερον, ο τρόπος που μου έστειλαν κάποια από τις συνομιλίες που διεξήγαγε. Πρώτα-πρώτα, αρκεί να πω σε ποιους προσέφυγε για να κάνει συνεντεύξεις. Δεν ξέρω αν ντράπηκε, αλλά πάντως διαπίστωσα ότι αισθανόταν ωραία. Δεν ξέρω πόσο αυτό δένει με τα καταγώγια, δηλαδή τα καταγώγια της ανθρώπινης παρουσίας με την δημοκρατία. Το επιπλέον είναι ότι οι διάλογοι που ανέπτυξε είναι διάλογοι παιδικής χαράς. Και λυπάμαι γιατί είδα κάποιους άλλους, οι οποίοι είναι εξίσου αγράμματοι βεβαίως και δεν γνωρίζουν τι είναι δημοκρατία, τι είναι αντιπροσώπευση και τι είναι εκλόγιμη μοναρχία, οι οποίοι στοιχήθηκαν για να αποκτήσουν κόκκους δημοσιότητας για να υποστηρίξουν το εγχείρημα. Εάν με ρωτάτε γιατί τον ψήφισαν, θα σας απαντήσω με τον ίδιο τρόπο που είπα πριν.

0: Αυτό συνιστά υπονόμευση της πολιτικής συνοχής που πρέπει να έχει το πολιτικό σύστημα της Κύπρου. Δεν νοείται να παίζει στα χαρτιά της δημοσιότητας και τη δημοκρατία και το κυπριακό πρόβλημα, την ύπαρξη της κυπριακής πολιτείας. Κάποτε πρέπει και οι ανεύθυνοι να αισθανθούν υπεύθυνοι και να ξέρουν τι κάνουν και τι δεν κάνουν. Αυτό είναι ένα κεντρικό ζήτημα το οποίο νομίζω οι Κύπροι πρέπει να το λάβουν υπόψη τους αυτή τη στιγμή. Δεν προμηνύεται καλό μέλλον μέσα από αυτές τις πολιτικές παρεμβάσεις για την Κύπρο.
1: Θέλω να περάσουμε με αφορμή το βιβλίο σας, το οποίο βγήκε και στα ισπανικά, εννοώ το βιβλίο για το Ρίγα Θεραίο. Εδώ και πολύ καιρό, πολλούς μήνες μετά την ταινία Ιωάννης Καποδίστριας, έχουμε, ας το πούμε, έχουμε ένα είδος retrospective. Δηλαδή προσπαθούμε να δούμε ακριβώς τη γέννηση του ελληνικού κράτους, του ελληνικού έθνους και ποιοι βοήθησαν. Έχουμε μιλήσει και για τον Καποδίστρια και από εδώ πέρα αυτή την εκπομπή και θα ξαναμιλήσουμε εάν είναι κάτι σημαντικό. Αλλά θέλω να σταθούμε λίγο στον Ρίγα Φεραίο, τον οποίο θεωρώ ένα στοχαστή, έναν άνθρωπο ο οποίος ονειρεύτηκε μια Ελλάδα η οποία δεν έχει γίνει ακόμα πραγματικότητα. Πόσο σημαντικός είναι ο Ρίγας Φεραίος για το 2026 και τι θα έφερνε καινούριο στην κοσμοθέαση που υπάρχει αυτή τη στιγμή?
0: Ο Ρίγας είναι ο κορυφαίος αυτού που ήταν το ελληνικό όνειρο της περίοδου της τουρκοκρατίας. Δηλαδή πώς θα συγκροτήσουμε το κράτος της ελληνικής ελευθερίας όταν θα αποτινάξουμε τον Οθωμανικό ζυγό. Έχει σημασία να προσέξουμε ότι αυτά που λέει ο Ρίγας, που τα λένε και πολλοί άλλοι, να έχετε υπόψη, δεν είναι ο Ρίγας συστηματοποίησε αυτό που το έλεγαν όλοι. Κανείς στον ελληνικό κόσμο της τουρκοκρατίας δεν ονειρεύονταν Λουδοβίκους, δηλαδή απολυταρχίες, ελέω Θεού απολυταρχίες. Θέλανε την ανασυγκρότηση του κράτους που ιστορικά εκπροσωπεί το Βυζάντιο, που είναι μία στέγη όπου μέσα υπάρχουν οι πόλεις, τα κοινά, και η κεντρική πολιτεία, που σημαίνει με όρους δημοκρατίας. Σκεφτείτε λοιπόν ότι όταν οι Ευρωπαίοι, δεν λέω για τον υπόλοιπο κόσμο που δεν το διανοείται καν, αλλά όταν οι Ευρωπαίοι και δι' οι Δυτικοί Ευρωπαίοι στοχάζονται και αγωνίζονται να αποτινάξουν την απολυταρχία, απολυταρχία είναι να είμαι ιδιοκτήτης φεουδάρχης του κράτους και της κοινωνίας. Όταν λοιπόν αγωνίζονται για να αποτινάξουν την απολυταρχία, για να επιβάλλουν την συνταγματική ή εκλόγιμη μοναρχία, δηλαδή ένα πρωτόλιο καθεστώς μη φεουδαλικού τύπου που θα συγκροτεί στοιχειωδώς το δημόσιο χώρο, ο Ρίγας στοχάζεται με τους όρους της πλήρους δημοκρατίας. Δημοκρατία στα κοινά, στο χωριό, στην πόλη, στην περιφέρεια, δημοκρατία στην κεντρική κυβέρνηση και στην κεντρική βουλή, που είναι εισηγητική νόμων και όχι νομοθέτες. Είναι εισηγητική πολιτικών και όχι διακυβέρνησης. Αυτό δηλώνει τι? Αν το προσωποποιήσουμε σε έναν άνθρωπο, είναι η απόσταση ανάμεσα σε ένα βρέφος και σε έναν άνθρωπο που είναι ολοκληρωμένος, μορφωμένος με πτυχία και διδακτορικά, που ζει το τέλος του βίου του, δηλαδή, και που θα ξεκινήσει πάνω σε αυτήν την πραγματικότητα της ολοκλήρωσης στα 50, 60, 70 χρόνια. Αυτό σηματοδοτεί την προσπάθεια του ελληνικού κόσμου να αναβιώσει ο ελληνικός δρόμος προς την νεωτερικότητα. Έχασε το παιχνίδι. Ιτήθηκε στην Επανάσταση για λόγους που αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να αναπτύξουμε, το έχω εξηγήσει διεξοδικά, αλλά που το φανερώνει η ίδια η πραγματικότητα του Ρίγα. Ήταν εφικτός αυτός ο δρόμος. Δεν ιτήθηκε το πρόταγμα του Ρίγα, δεν ήταν ανεπίκαιρο για τον ελληνικό κόσμο, ήταν ανεπίκαιρο για τη Δύση και τον υπόλοιπο

0: κόσμου, γιατί ήταν ανεπίκαιρη η δημοκρατία. Την στοιχειώδη απελευθέρωση από τη δουλοκτησία ήθελαν οι άνθρωποι και όχι το παντεσπάνι της δημοκρατίας, άρα της πολιτικής ελευθερίας. Και αυτό δεν το ήθελαν ούτε οι στοχαστές του διαφωτισμού. Αυτό λοιπόν δείχνει τη διαφορά μεταξύ των Ελλήνων και των άλλων, μεταξύ των οποίων και των Δυτικών, αλλά που και το καθεστώς της ήττας και της πορείας στη συνέχεια το αναδεικνύει ένα εμβληματικό έργο που έχω την τιμή μαζί με τους συνεργάτες μου στην Ακαδημία Κοσμοσυστημικής Γνωσιολογίας να το έχω αναδείξει, γιατί αποκαλύψαμε ότι πρόκειται για έργο του Καποδίστρια και όχι αυτού που ζήτησε ο ίδιος να φέρει το όνομα του βιβλίου για να μην εμφανιστεί ο ίδιος ως συγγραφέας του Νερουλού, που είναι η ιστορία της νεότερης Ελλάδας. Αυτό συνεχίζει το δρόμο, γιατί είναι μέσα στο ίδιο κλίμα που χάραξε ο Ρήγας ο Βελεστινλής. Είναι η ιστορία της νεότερης Ελλάδας του Ιωάννη Καποδίστρια, εκδόσεις Αρμός. Αν αυτό συνδυαστεί με το τι είναι δημοκρατία και απ' την άλλη το έργο μου «Ελληνισμός και Ελλαδικό κράτος, δύο αιώνες αντιμαχίας», είναι το σώμα που εξηγεί από πού ξεκινήσαμε, με τι όραμα και πού καταλήξαμε. Είπα ότι ο Ρήγας είναι την ολοκλήρωση μιας εξελικτικής διαδρομής και όχι στο βρεφικό στάδιο. Εάν θέλουμε αυτό να το κατανοήσουμε, μπορούμε να συγκρίνουμε το Ρήγα, το πρόταγμα του Ρήγα για την ελληνική δημοκρατία, όχι μόνο και όχι καθόλου μάλιστα με όλους τους άλλους εκπροσώπους του διαφωτισμού, έτσι, αλλά με αυτόν που θεωρείται ο φορέας του λόγου της δημοκρατίας, τον Ρουσό. Ο Ρουσό τι λέει? Ασκεί κριτική στα πολιτεύματα της εποχής με αφετηρία τη δημοκρατία, αλλά όταν έρχεται η στιγμή να του ζητήσουν να εφαρμόσει, να φτιάξει ένα σύνταγμα για τη δημοκρατία, οι Κορσικανοί παραδείγματος χάρη ή οι Πολωνοί, το μόνο που δεν κάνει είναι να φτιάξει ένα σύστημα της δημοκρατίας. Δεν κατάλαβε και πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις γίνεται αυτό. Πότε έρχεται, ποιος είναι ο χρόνος της δημοκρατίας. Και δηλώνει ο ίδιος ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί η δημοκρατία στα κράτη της μεγάλης κλίμακας και σε ανθρώπους που είναι οι άνθρωποι της εποχής του. Δικαίως, διότι δεν τους είναι αναγκαία η δημοκρατία. Ο Ρήγας τι λέει? Ο Ρήγας φτιάχνει σύνταγμα δημοκρατίας, δεν ασκεί απλώς κριτική στους άλλους, δεν ασχολείται καν με τους άλλους. Φτιάχνει σύνταγμα δημοκρατίας και λέει αυτό θα είναι το πολίτευμα της Ελλάδας όταν θα απελευθερωθεί. Δεν ήταν ανεπίκαιρο το πρόταγμα του Ρήγα, δεν ιτήθηκε το πρόταγμα του Ρήγα, ιτήθηκε η επανάσταση δυνάμει της οποίας επευλήθη το απολυταρχικό κράτος της Δύσεως. Αυτό είναι λοιπόν το διαφορετικό μέσα και η γωνία υπό την οποία πρέπει να ερμηνεύσουμε τα ελληνικά πράγματα σήμερα, διότι αναδεικνύει αυτή η ανάγνωση την αιτία της ελληνικής κακοδαιμονίας. Την αιτία της ελληνικής κακοδαιμονίας σήμερα. Την ανάλυση πρέπει να σημειώσω για όσους ενδιαφέρονται. Το βιβλίο μου «Η ελληνική δημοκρατία» του Ρήγου Αβελεστινλή, όπου αναλύω και θέτω σε συγκριτική δοκιμασία το πρόταγμά του και τη σκέψη των Ελλήνων της εποχής για την απελευθέρωση και το πολίτευμα, με αυτά που συμβαίνουν στη Δύση, που είναι «Η ελληνική δημοκρατία» του Ρήγα Αβελεστινλή στις εκδόσεις Αρμός, έχει μεταφραστεί στα βουλγαρικά, στα ρουμανικά και τώρα στα ισπανικά, με την προσθήκη δύο κεφαλαίων βεβαίως για τις ανάγκες της σύγκρισης με τη Δύση που έπρεπε να συνοδευτεί. Μπορούμε λοιπόν μέσα από αυτές τις αναγνώσεις να οδηγηθούμε σε μια τέτοια καινούργια ανάγνωση του ελληνισμού και κυρίως να επιλύσουμε το κεντρικό ζήτημα. Πώς θα βγούμε από το σκοτάδι, από το σπήλαιο του εγκλισμού στο οποίο έχουμε περιαχθεί και που είναι βαθιά πολιτισμικό, πέραν του ότι είναι πια και οικονομικό και υπαρξιακό για τον ίδιο τον ελληνισμό σήμερα.
1: Ένα συνταγματολόγος είχε πει ότι οι λαοί κοιμούνται. Ο Ρήγας εκτελέστηκε πριν δει την Επανάσταση. Πέθανε για μια ιδέα που δεν είδε να υλοποιείται. Αυτή η τραγωδία, ο στοχαστής που φτάνει πολύ νωρίς, μιλά και για τη σημερινή κατάσταση. Είμαστε κι εμείς σε μια εποχή όπου οι ιδέες είναι πιο μπροστά από τις κοινωνίες που θα τις εφαρμόσουν.
0: Το αντίθετο συμβαίνει. Οι ιδέες ακολουθούν, εκτός από ελάχιστες περιπτώσεις, εκεί που βρίσκεται κανείς στο νήμα μεταξύ του παρελθόντος και του μέλλοντος. Σήμερα δεν παράγεται καμία γνώση, καμία ιδέα. Όλες οι ιδέες αναπαράγουν το παρελθόν και έντρομες το φωνάζουν για να μην ξυπνήσουν οι κοινωνίες. Γι' αυτό και τους βλέπετε ότι όλοι μαζί σήμερα στοιχίζονται πίσω από το επιχείρημα ότι εάν αμφισβητήσουν, όπως συμβαίνει με ψηφίζοντας κόμματα με αντισυμβατική συμπεριφορά που είναι εκτός του λεγόμενου συνταγματικού τόξου, θα πάμε στην οπισθοδρόμηση του αυταρχισμού. Τι λένε, γίνονται λέει ακροδεξιές οι κοινωνίες που ψηφίζουν αυτά τα κόμματα, γιατί δεν είναι με την πρόοδο που εκπροσωπούν αυτοί. Μα οι κοινωνίες ψηφίζουν αντισυμβατικά, γιατί δεν τους δίνεται εναλλακτική λύση σε σχέση με αυτή η οποία τους συσσωρεύει δεινά και που ανάγεται στο παρελθόν. Δηλαδή την οπισθοδρόμηση και την αντιδραστικότητα την προβάλλουν ως πρόοδο για να ενοχοποιήσουν αυτούς οι οποίοι τουλάχιστον αμφισβητούν δυνάμει της κατάστασης που τους προκαλεί η αντιδραστικότητά τους, τα δεινά που έχουν. Οι κοινωνίες δεν είναι σώμα για να παράγουν ιδέες. Είναι άθροισμα ατόμων. Θα προκύψει μέσα από την κοινωνία το νέο στο επίπεδο των ιδεών, στο επίπεδο της γνώσης και τότε θα βγουν και καινούργιες πολιτικές δυνάμεις τις οποίες θα ακούσουν οι κοινωνίες και θα στοιχηθούν μαζί τους γιατί θα ανάγονται στην πρόοδο. Σημασία λοιπόν έχει πώς ο ηγέτης, αυτός που θέλει να γίνει ηγέτης, θα μυριστεί αυτό που συμβαίνει στην εποχή του και πώς θα στοιχηθεί με το συμφέρον της συλλογικότητας για να τη μεταφέρει στο μέλλον αυτή τη συλλογικότητα, αντλώντας και στηριζόμενος στα εργαλεία της καινούργιας πραγματικότητας που παράγεται. Σήμερα λοιπόν παράγονται ιδέες αντιδραστικές. Δεν παράγεται πρόοδος και γι' αυτό οι θεσμοί όπως τα πανεπιστήμια δεν παράγουν τίποτε καινούργιο. Είναι χαρακτηριστικό, πείτε το όπως θέλετε, ότι μπορεί να διαφωνεί κανείς. Είναι χαρακτηριστικό όμως ότι οι έννοιες, η αποκωδικοποίηση των εννοιών έστω, η ανάγνωση του μέλλοντος που συνεπάγεται η αναγνώριση καινούριων παραγόντων, όπως η πολιτική με την έννοια της πολιτικής τυπολογίας και όλα τα άλλα, η ανάγνωση του πού βρισκόμαστε, που δεν είμαστε στο τέλος της ολοκλήρωσης, αλλά στην αρχή της διαδικασίας, όλα αυτά υπάρχουν μέσα στο έργο μου. Μπορεί να διαφωνεί κανείς, αλλά υπάρχουν. Δεν τα προβάλλω ότι είναι η πεμπτουσία, αυτό θα το δείξει το μέλλον. Έχει σημασία όμως να τα δούμε ως βάση προβληματισμού. Αναλογιστείτε γιατί λοιπόν δεν γίνεται αυτός ο διάλογος και κυρίως δεν γίνεται στην Ελλάδα. Όπως κατανοχήν μεν δημοσιεύονται τα έργα μου γιατί πουλάνε στο εξωτερικό, ιδίως στο γαλλόφωνο κόσμο, αλλά που δεν γίνονται αντικείμενο διαλόγου. Γιατί? Γιατί γίνονται αντικείμενο ανάγνωσης και όχι διαλόγου? Γιατί δεν γίνεται αποδεκτό το διατάφτα. Όσες φορές έχει συμβεί να συζητώ για το ζήτημα των εννοιών, για το ζήτημα των παραγόντων, στην αρχή παράγεται αντίδραση ότι αυτά που λέγονται θα μπορούσε να είναι ανοησίες, στο τέλος ομολογείται ότι αυτά που λένε ή που ισχυρίζονται είναι αδόκιμα και ιδεολογικά διατεταγμένα, αλλά πού καταλήγουν? Στο τέλος, όταν δεν υπάρχει άλλο επιχείρημα. Δεν το θέλουμε. Δεν μας αρέσει η δημοκρατία, άρα δεν τη βάλουμε στον επιστημονικό ή στον ιδεολογικό διάλογο. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Αυτό είναι περιγράφεται με την υπόθεση του Πλάτωνα, την αλληγορία του Πλάτωνα με το σπήλαιο. Φοβούμαστε, ξέρουμε ότι κάτι άλλο υπάρχει έξω, αλλά το φοβούμαστε και μένουμε μέσα στρατευμένοι στο να μην επιτρέψουμε σε κανέναν να βγει στον ορίζοντα, στο φως της ημέρας. Εκεί βρισκόμαστε σήμερα. Επομένως, αν θέλετε, ο λόγος του μέλλοντος υπάρχει, αλλά υπάρχει ως εξαίρεση μοναδική και όχι ως πεδίο διαλόγου που θα ανοίξει τον ορίζοντα σε νέες δυναμικές και σε νέες πραγματικότητες που θα γίνουν και πολιτική πράξη. Είμαστε μακριά από αυτό. Η διανόηση που θα παραγάγει το καινούριο βρίσκεται ακόμη στο παρελθόν εγκατεστημένη. Δεν έχει δει ούτε τα καινούργια γεγονότα που παράγουν το μέλλον, ούτε τις ιδέες. Ζουν ακόμα στον αιώνα της πολιτικής κυριαρχίας. Μη τους αγγίξουν την εγκλόγιμη μοναρχία. Έλεος.
1: Δεν ξέρω τον τρόπο που θα το κλείσουμε όλο, διότι έχουν γεννηθεί περισσότερα ερωτήματα παρά απαντήσεις. Όμως...
0: Αυτό είναι που επεδίωκα. Να γύρω ερωτήματα και όχι απαντήσεις, διότι αυτή τη στιγμή δεν φτιάχνουμε ένα σύνταγμα αντιπροσώπευσης ή δημοκρατίας που θα αντιτείνεται στην εκλόγιμη μοναρχία. Βάζω τις γενικές αρχές. Δεν είναι ο σκοπός να φτιάξουμε σε μια τηλεοπτική εκπομπή το σύνταγμα της νέας εποχής. Σημασία έχει να αντιληφθούμε την ιδέα. Από εκεί και πέρα, όταν θα έρθει η στιγμή, το σύνταγμα θα γίνει μόνο του. Θα το φτιάξουν οι ίδιες οι κοινωνίες που θα έχουν μεταβεί στο μέλλον, αλλά ποτέ η διανόηση δεν προηγείται. Κάποιοι κατ' εξαίρεση μέσα από τη διανόηση, δηλαδή μέσα από την κοινωνία, θα βγουν στο ξέφωτο για να διδάξουν το μέλλον. Οι άλλοι διδάσκουν το παρελθόν.
1: Ξέρετε, αυτό το οποίο φοβάμαι ότι μπορεί να γίνει δεν είναι ότι οι άνθρωποι δεν θα καταλάβουν ποτέ το συμφέρον τους. Θα το καταλάβουν αργά ή γρήγορα, με όλες τις κακουχίες που θα περάσουν και περνούν. Αυτό το οποίο φοβάμαι προσωπικά είναι ότι τα καθεστώτα παντού, όπως είπαμε, γιατί δεν υπάρχει εκλογική μοναρχία μόνο στην Ελλάδα, είναι παγκόσμιο το φαινόμενο. Επειδή θα καταλάβουν ότι καταστρέφονται, ότι θα διαλυθούν, ότι θα αλλάξει το σύστημα ολόκληρο, φοβάμαι ότι με αυτό το οποίο κάνουν αυτή τη στιγμή, με το να δημιουργούν ένα τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, θα θελήσουν να αυτοκαταστραφούν παρά να περάσουμε στο επόμενο στάδιο στο οποίο συζητάμε αυτή τη στιγμή.
0: Κοιτάξτε, οι πόλεμοι είναι ένα φυσικό φαινόμενο του κρατοκεντρισμού. Δεν το παράγουν οι δημοκρατίες, οι μοναρχίες ή οποιοδήποτε άλλοι. Είναι φυσικό φαινόμενο του κρατοκεντρισμού. Από τη στιγμή που υπάρχουν κράτη, το ένα κοιτάζει να επωφεληθεί ή να λύσει τις διαφορές του με το άλλο ή να ηγεμονεύσει. Αυτό είναι ένα δεδομένο από το οποίο πρέπει να ξεκινήσουμε και να διερωτηθούμε. Πότε έχουμε περισσότερους πολέμους και πότε λιγότερους? Περισσότεροι πόλεμοι γίνονται όταν οι ηγεμόνες αισθάνονται ανασφαλείς. Ο φόβος, ξέρετε, της απώλειας είναι παραγωγός πολέμου, όπως είναι και συντηρητής της ειρήνης όταν οι ισορροπίες, δηλαδή οι συσχετισμοί, προκαλούν ανασφάλεια, αβεβαιότητα. Όταν θα δείτε λοιπόν να γίνεται πόλεμος στην Ουκρανία από τη Ρωσία, θα σημαίνει ότι κάτι συμβαίνει με τους όρους της ασφάλειας μιας ηγεμονικής δύναμης στην περιοχή. Κατά την ίδια έννοια που υπάρχει και ο πόλεμος στο Ιράν και σε πολλές άλλες χώρες για άλλους λόγους. Όμως υπάρχει και μια γενικότερη αρχή, γιατί πρέπει να ξέρουμε ότι τα πολιτεύματα έχουν ένα ιστορικό ρόλο να παίξουν όταν έρχεται η στιγμή να τον παίξουν. Όπως τώρα είναι η στιγμή να φύγουμε από την εκλόγιμη μοναρχία. Αυτό θα προκαλέσει μεγάλες αναταράξεις, οι οποίες θα προστεθούν στις κλασικές τωρινές αιτίες των πολέμων. Διότι όταν θα μπει στη διαδικασία η αλλαγή πολιτεύματος σε μια χώρα, τότε θα τροφοδοτηθούν αντιδράσεις από τις δυνάμεις ή από αυτούς οι οποίοι θα είναι στην άλλη όχθη για να δημιουργηθούν εσωτερικές αναταράξεις, άρα εσωτερικοί πόλεμοι, που δεν θα είναι εμφύλιοι, δεν θα είναι μεταξύ των Ελλήνων, παραδείγματος χάρη, αλλά μεταξύ των Ελλήνων και των νέων πληθυσμών, οι οποίοι δεν θα είναι ελληνικοί. Η προσπάθεια δηλαδή της Διεθνούς των Αγορών σήμερα να διασπάσει την πολιτισμική συνοχή έχει να κάνει με τα αμυντικά της σύνδρομα, προβλήματα τα οποία τις επιβάλλουν να ακυρώσουν οποιαδήποτε προσπάθεια να αμφισβητήσουν το καθεστώς το οποίο ελέγχουν και δυνάμει του οποίου δημιουργούν πλούτο και ηγεμονία. Αυτό λοιπόν, εάν κάνουμε μία προβολή σκέψης και πάμε στο μέλλον, όταν οι κοινωνίες θα συγκροτούν το πολιτικό σύστημα, θα διαπιστώσουμε ότι οι πόλεμοι θα είναι πιο σκληροί. Σήμερα ο πόλεμος στο Ιράν θα είχε λήξει εάν είχαν καταφέρει οι Αμερικανοί και οι Ισραηλοί να αλλάξουν το πολιτικό καθεστώς και να φτιάξουν ένα της αρεσκίας. Ό,τι γίνονταν στη διάρκεια του ψυχρού πολέμου, με τη Χιλή, με την Ελλάδα κλπ. Όταν θα έχουμε δημοκρατία και από την άλλη μεριά τη δημοκρατική ολιγαρχία ή κάποιο άλλο ηγεμονικό σχήμα μοναρχίας, τότε τα πράγματα θα είναι διαφορετικά. Δεν θα πρόκειται να αλλάξουν για αλλαγή πολιτεύματος, άρα δια της αλλαγής πολιτεύματος, αλλαγής ηγέτη ουσιαστικά και όχι πολιτεύματος, μέσα στο πολιτεύμα. Θα πρόκειται για αλλαγή πολιτείας. Αν λοιπόν αλλάξει η δημοκρατία προς την ολιγαρχία, τότε θα πρέπει και θα οδηγηθεί είτε σε πόλεμο με τον ηγεμόνα που θέλει να το επιβάλλει, είτε σε εσωτερική σφαγή του αντίπαλου κοινωνικού μέρους. Δεν θα αλλάζει κυβέρνηση, θα αλλάζει λαός. Αυτό μας το δείχνει η ιστορία, ας πούμε, του Πελοποννησιακού πολέμου, όπου επικρατούσαν οι δημοκρατικοί, εξολόθρευαν τους ολιγαρχικούς. Όπου επικρατούσαν οι ολιγαρχικοί τους δημοκρατικούς. Και βεβαίως να έχουμε κατά νου κάτι, ότι δεν υπάρχουν ιδανικά πολιτεύματα, υπάρχουν φάσεις της ανθρώπινης κατάστασης που πολεμάει για ισορροπίες, για την ευημερία της, για την επιβίωσή της, για την ελευθερία της και που στο μακρύ χρόνο όμως δείχνει ότι κατατείνει να μοιάσει σε αυτό που είναι η φυσική πραγματικότητα, δηλαδή στην διανομή ή ανακατανομή του πλούτου όσο γίνεται σε μεγαλύτερα στρώματα του πληθυσμού και βεβαίως με όρους ελευθερίας. Το εύζην εν ελευθερία για όλη την κοινωνία και όχι για ορισμένα ηγετικά στρώματα. Αυτή είναι η πραγματικότητα και αυτή θα ζήσουμε. Αλλά δεν σημαίνει ότι θα σταματήσουμε την εξέλιξη γιατί δεν μας αρέσει.
1: Κύριε Κοντογιώργη, σας ευχαριστώ για την ανάλυση.
0: Να είστε καλά. Ελπίζω να γίνει και μια παραγωγική αποτίμηση από αυτούς οι οποίοι θα ακούσουν τη συνομιλία μας. Με καλή θέληση, όπως και εμείς, με καλή θέληση ελπίζω συνομιλούμε πάνω στα μεγάλα ζητήματα με πρόθεση όσο μπορούμε να γίνουμε αρρωγή ενός ανοίγματος της σκέψης χωρίς παροπίδες στη ζωή μας. Ευχαριστώ.
1: Και εγώ. Νομίζω πήραμε μια γεύση που λείπει από αυτό το δημόσιο διάλογο. Φίλοι μου, αν βρήκατε χρήσιμη από την άλλη ματιά, ξέρετε τι να κάνετε. Like για να το δει περισσότερος κόσμος. Εγγραφή για να μην χάσετε την επόμενη ανάλυση. Μέχρι την επόμενη φορά, σκεφτείτε ελεύθερα και πράξτε υπεύθυνα.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nashkogik Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
3: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικό Σύλλογος Κρεσταίνων, μοιάζομαι.
5: Στη δική της λειτουργία.
6: Έτον άνθρωπο.
5: Υπερπλασία προστάτη.
6: Έτο δόλιο.
5: 10 χρόνια συμπτώματα και δεν ήρθε μια φορά να τον εξετάσω έστω προληπτικά.
6: Απαράδεκτος.
5: Κοντεύει να διαλύσει το γάμο του.
6: Δεν τα θέλει. Και ποιος σου το είπε?
5: Η γυναίκα σου.
6: Η γυναίκα. Μα εγώ καλά δεν τρέπει. Πότε έχεις διαθέσιμο ραντεβού?
5: Η αισθητική της λειτουργία κλείνει ραντεβού μόνη της.
7: Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
8: Ο Ποντιακός Σύλλογος Σωτηλίου και Περιχώρων σας προσκαλεί στις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στον αύλαιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Σωτηλίου. Σάββατο 15 Αυγούστου, Ποντιακή Βραβιά. Τραγουδούν Γιώργος Ιωαννίδης.

0: και Στέριο Ζεμπιλιάδης.
1: Βαθέα να πέσει μψιμ, βαθέα να πέσει μψιμ. Εκτσάκαστρον υψηλών, εκτσάκαστρον υψηλών.
0: Στη Λύρα, Μπάμπης και Μανετζίδης και Νίκος Κοκκινίδης. Τηλέφωνο για ρεζερβέ 694-868-3648 και 697-871-0726. Ποντιακός Σύλλογος Σωτηλίου και Περιχώρων. Ποντιακή Βραβιά. Σάββατο 15 Αυγούστου.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε. Έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
3: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρι και ερμηνευτή, η παράσταση που έχει συγκινήσει ήδη χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θείασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και δυνατά συναισθήματα. Εισιτήρια more.com και σε φυσικά σημεία προπόλησης.
4: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.

Γεια χαρά. Σήμερα θα μιλήσουμε για την απώλεια βάρους. Όταν σκεφτόμαστε την απώλεια βάρους, η πρώτη απάντηση που έρχεται στο μυαλό είναι σχεδόν πάντα ίδια. Φάε λιγότερο, κινήσου περισσότερο. Το ακούμε παντού. Οι θερμίδες που καταναλώνουμε σε σχέση με αυτές που καίμε, λένε, είναι το κλειδί για το σωματικό βάρος. Και ναι, ακούγεται απλό. Αν τρως περισσότερες θερμίδες από όσες καίει το σώμα σου, θα πάρεις βάρος. Αν καταναλώνεις λιγότερες, θα χάσεις. Αλλά υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα με αυτή τη θεωρία. Το ανθρώπινο σώμα δεν μετρά θερμίδες. Η έννοια των θερμίδων προέρχεται από τη φυσική και όχι από την ανθρώπινη φυσιολογία. Είναι ένας τρόπος μέτρησης της ενέργειας. Οι επιστήμονες χρησιμοποιούν μια συσκευή που ονομάζεται θερμιδομετρητής, όπου καίνε φαγητό και μετρούν την ποσότητα της θερμότητας που εκπέμπεται. Εάν για παράδειγμα βάλουμε μέσα ένα κομμάτι κρέας ή ένα κομμάτι πατάτας, ακόμα και ένα κομμάτι χαρτί, η συσκευή θα δείξει ένα νούμερο σε θερμίδες. Όμως εδώ είναι το θέμα. Το σώμα μας δεν είναι θερμιδομετρητής. Δεν υπάρχει κανένας μηχανισμός που να ανιχνεύει τον αριθμό θερμίδων που καταναλώνουμε. Το σώμα δεν έχει καμία επίγνωση το πόσες θερμίδες καταναλώνει ή δεν καταναλώνει. Άρα κάτι άλλο το αναγκάζει να αποθηκεύσει λίπος ή να μην αποθηκεύσει. Για παράδειγμα, αν καταναλώσεις 100 θερμίδες χαρτί, το σώμα σου ούτε θα τις κάψει για ενέργεια, ούτε θα τις αποθηκεύσει για φαγητό. Θα τις αποβάλει, γιατί δεν είναι καν φαγητό, δεν το αναγνωρίζει ως φαγητό. Άρα η ιδέα ότι όλες οι θερμίδες λειτουργούν το ίδιο είναι λανθασμένη. Σκέψου το, ένα γεύμα με 500 θερμίδες από μπισκότα και αναψυκτικό θα έχει τελείως διαφορετική επίδραση στο σώμα σου από ένα γεύμα με 500 θερμίδες από κρέας και λαχανικά. Αυτό το ήξερε και η γιαγιά μας πολύ καλά. Αλλά γιατί, αφού οι θερμίδες είναι ίδιες, σωστά? Το πρόβλημα με τη θεωρία των θερμίδων είναι ότι δεν εξηγεί τι κάνει το σώμα με αυτές τις θερμίδες. Αφήνει εκτός εξίσωσης το γεγονός ότι το σώμα μας ρυθμίζεται στενά από τις ορμόνες. Αυτές είναι χημικοί αγγελιοφόροι, οι οποίες δίνουν συγκεκριμένες οδηγίες για σχεδόν όλες τις λειτουργίες. Το σώμα δεν αποθηκεύει λίπος τυχαία. Χρειάζεται ένα σήμα. Και αυτό το σήμα προέρχεται από τις ορμόνες και όχι από τις θερμίδες. Όταν λοιπόν αναρωτιόμαστε πώς παίρνουμε βάρος, η πραγματική ερώτηση είναι ποιες ορμόνες ενεργοποιούμε με τις θερμίδες που τρώμε. Εάν σκεφτούμε ότι η εξίσωση είναι απλά οι θερμίδες που καταναλώνουμε μείον τις θερμίδες που καίμε, τότε υπονοούμε ότι ο έλεγχος του σωματικού λίπους είναι καθαρά στο χέρι μας. Εάν η εξίσωση ήταν όντως θερμίδες μέσα με θερμίδες έξω, τότε γιατί η παχυσαρκία άρχισε να εκτοξεύεται από τη δεκαετία του 1970? Δεν πάρθηκε κάποια συλλογική παγκόσμια απόφαση να τρώμε περισσότερο και να κινούμαστε λιγότερο? Αυτό που άλλαξε, όπως θα δούμε παρακάτω, είναι το είδος των τροφών που καταναλώνουμε και η συχνότητα με την οποία τρώμε. Διαφορετικά είδη τροφών προκαλούν εντελώς διαφορετικές ορμονικές αντιδράσεις. Για παράδειγμα, οι υδατάνθρακες αυξάνουν την ινσουλίνη, μια ορμόνη που προωθεί την αποθήκευση λίπους. Τα λιπαρά αυξάνουν τη χολοκυστοκινίνη, που επιβραδύνει την γένωση του στομάχου και μας κάνει να νιώθουμε χορτάτη. Οι πρωτεΐνες ενισχύουν την παραγωγή του πεπτιδίου YY, που και αυτό μειώνει την όρεξη. Επίσης ενεργοποιούν το mTOR, έναν σημαντικό κυταρικό μηχανισμό που βοηθάει στην ανάπτυξη των μυών. Δηλαδή το ίδιο το σώμα αποφασίζει τι θα κάνει με τις θερμίδες που τρώμε ανάλογα με το σήμα που λαμβάνει. Εάν για παράδειγμα φας ένα σουβλάκι, η πίτα και οι πατάτες θα εκτοξεύσουν την ινσουλίνη σου, σηματοδοτώντας το σώμα να αποθηκεύσει λίπος. Από το κρέας το σώμα θα λάβει το σήμα να χτίσει μυϊκό ιστό. Εάν τώρα πεινάς πάρα πολύ και δαγκώσεις μια μεγάλη μπουκιά και φας και λίγο χαρτί μαζί, απλά δεν θα το απορροφήσεις, γιατί δεν υπάρχουν ορμόνες που να αναγνωρίζουν το χαρτί ως φαγητό. Παρόλο που και το χαρτί έχει θερμίδες. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι διαφορετικοί τύποι θερμίδων προκαλούν διαφορετικές ορμονικές αντιδράσεις. Όταν καταναλώνουμε θερμίδες, το σώμα μπορεί να κάνει διάφορα πράγματα με αυτές. Να τις αποθηκεύσει ως λίπος αν αυξηθεί η ινσουλίνη, να τις χρησιμοποιήσει για την ανάπτυξη των μυών αν αυξηθεί το mTOR, να τις κάψει για ενέργεια ή να τις αποβάλει μέσω του εντέρου εάν δεν ενεργοποιηθεί καμία ορμόνη. Άρα δεν είναι η ποσότητα των θερμίδων μόνο, αλλά οι ορμονικές αντιδράσεις που αυτές προκαλούν που καθορίζουν το αποτέλεσμα. Οι περισσότεροι άνθρωποι που θέλουν να χάσουν βάρος εστιάζουν την καταμέτρηση θερμίδων. Μειώνουν την πρόσληψη τροφής, πεινούν, γυμνάζονται περισσότερο, αλλά στο τέλος ξαναπαίρνουν το βάρος που έχασαν. Γιατί δεν αλλάζουν το ορμονικό τους προφίλ. Εάν συνεχίσεις να καταναλώνεις τροφές που αυξάνουν την ινσουλίνη, τότε το σώμα σου δεν θα σταματήσει να αποθηκεύει λίπος, ακόμα και αν τρως λιγότερο. Αυτό είναι και ο λόγος όπου οι δίαιτες με χαμηλή περιεκτικότητα υδατάνθρακες ή νηστεία έχουν τόσο μεγάλη επιτυχία.
δεν βασίζονται στον υπολογισμό θερμίδων, αλλά στην ορμονική ρύθμιση. Για να πετύχεις απώλεια βάρους, μείωσε τις τροφές που προκαλούν μεγάλη αύξηση της ινσουλίνης, όπως οι εξευγενισμένοι υδατάνθρακες και τα υπερξεργασμένα σάκχαρα. Αύξησε τροφές που προάγουν τον κορεσμό, όπως πρωτεΐνες και φυσικά λιπαρά. Δώσε στο σώμα σου διαλύματα από το φαγητό, ώστε να μειώσεις τη συνεχή έκρηση ινσουλίνης και να επιτρέψεις το αποθηκευμένο λίπος να καεί ως καύσιμο. Αντί να χώνεσαι για το αν έφαγες 100 ή 200 θερμίδες παραπάνω, επικεντρώσου στο τι κάνουν οι τροφές στο σώμα σου. Η θεωρία των θερμίδων δεν είναι βοηθητική. Το σώμα δεν ενδιαφέρεται για αριθμούς, αλλά για τις ορμόνες. Και αυτός είναι ο πραγματικός τρόπος για να χάσεις βάρος και να το κρατήσεις μακριά. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους.

0: One. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
1: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γράφει ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή. Που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα. Οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
2: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές, στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
3: Εγώ πρώτος.
2: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
3: Πολλές υπογραφές.
2: Τις
3: 30.000
2: τις έχω. Ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελ, ας. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
3: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
2: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα-Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
3: Φίλο σου.
2: Κολλητό. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρού και μεγάλου. Ένα Αριστοφάνη όπω εγώ τον φαντάζομαι, όπω τον έχω διαβάσει, χωρί ομολογίε, γιατί έχουμε δει παραστάσει του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνη, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγό
3: Αριστοφάνη.
4: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
5: Hello everyone, this is Engelbert. I can't wait to come to Germany for a very special concert at the Marktplatz in Westhofen, August the 15th. I will be singing some of my classic songs like Portofino. And some new material, some great songs that I've just recorded. So mark your calendars and I'll see you then, okay?

0: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας airtopen.com.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.
2: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Σας κάλεσα γιατί ήθελα να μιλήσουμε για το δημογραφικό, γιατί είναι ένα ζήτημα που αφορά πάρα πολύ τη γενιά μας, γιατί σε 20 χρόνια, 30 θα υπάρχει Ελλάδα, θα υπάρχει, θα είμαστε εμείς εδώ, ποιοι θα είναι. Και επειδή ξέρω ότι είστε δικό σας αυτό το θέμα, έχετε μελετήσει πάρα πολύ καιρό, θα ήθελα να μου πείτε την άποψή σας και να μιλήσουμε σε βάθος γι' αυτό.
2: Κοιτάξτε, το δημογραφικό οπωσδήποτε είναι μια πολύ στενάχωρη ιστορία στην Ελλάδα, γιατί όλοι πλέον έχουν καταλάβει ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά. Για να πούμε λοιπόν με ακρίβεια τι συμβαίνει, είμαστε στη 16η χρονιά μείωση του ελληνικού πληθυσμού. Και αυτό δεν είναι κάτι συγκυριακό, είναι κάτι που θα συμβαίνει από εδώ και μπρος, εάν δεν αυξηθεί ο ρυθμός γεννήσεων. Αυτό λοιπόν δημιουργεί μια σειρά από προβλήματα και υπονομεύει το μέλλον αυτής της χώρας και των νέων ανθρώπων που θα υποχρεωθούν να στηρίξουν όταν θα έρθει η σειρά τους και σαν εργαζόμενοι, τους γυριότερους που θα είναι πάρα πολλοί. Είναι λοιπόν ένα θέμα, πρέπει να το δούμε τώρα και όχι αργότερα, γιατί μπορεί να έχει ένα βάθος πάντοτε το δημογραφικό, χρονικό, αλλά το τι κάνουμε σήμερα επηρεάζει το αύριο. Δυστυχώς το πολιτικό σύστημα δεν ασχολείται με το μείζον ζήτημα της χώρας. Και αν κοιτάξει κανείς τα στοιχεία όπως τα κοιτάω εγώ, έχουμε μια δραματική πορεία των γεννήσεων, οι οποίες πέφτουν συνεχώς. Θα σας πω πολύ συγκεκριμένα, για να μην λέω πολλά νούμερα, ότι από το 2020 μέχρι το 2025, που είναι μόλις 6 χρόνια, έχουμε μία μείωση των γεννήσεων κατά 22,6%. Δηλαδή έχει χαθεί μία στις 4 γεννήσεις. Και πολλές φορές λέω, γιατί ασκώ δρυμία κριτική στο πολιτικό σύστημα για τη φοβερή αδιαφορία που δείχνει, ότι αποτελεί αδιάψευστο τεκμήριο της ποιότητας του πολιτικού συστήματος το γεγονός ότι δεν ασχολείται με το μείζον πρόβλημα. Γιατί, όπως λέω, οποιαδήποτε ηγεσία, ό,τι και να, σε όποιο επίπεδο και να είναι κανείς, ό,τι και να διοικεί, το κύριο πράγμα που κάνει είναι να ιεραρχεί τα βασικά και να αντιμετωπίζει αυτά που είναι τα πιο επίγοντα. Και δεν υπάρχει τίποτα πιο επίγον από το δημογραφικό.
1: Καταλαβαίνω πολύ τι λέτε. Πώς θα ξεκινούσαμε να προσεγγίσουμε το θέμα? Δηλαδή, ας πούμε ότι έχουμε τα κλειδιά εδώ πέρα. Πώς ξεκινάμε να το διαβάζουμε και να καταλάβουμε τι γίνεται? Γιατί για να λύσουμε ένα πρόβλημα πρέπει να το καταλάβουμε απόλυτα. Πώς ξεκινάμε?
2: Κοίταξε, καταρχάς να πάμε στο αίτιο. Το αίτιο από μαθηματική άποψη. Γιατί τα πραγματικά αίτια που το γεννούν είναι πάρα πολλά. Μαθηματικά λοιπόν, αν το δούμε, αυτή τη στιγμή έχουμε ένα αριθμό γεννήσεων που είναι γύρω στα 1,3 παιδιά. Και ίσως και λίγο λιγότερο. Και αν αφαιρέσουμε τις γεννήσεις των αλλοδαπών, σίγουρα είναι πιο χαμηλά. Άρα λοιπόν, ας πούμε χοντρικά, 1,2 παιδιά ανά γυναίκα. Τι σημαίνει στην πράξη αυτό? Σημαίνει ότι 100 γυναίκες που είναι σε αναπαραγωγική ηλικία γεννάνε κατά μέσον όρο 120 παιδιά. Αυτό τι σημαίνει? Ότι τα μισά θα είναι αγόρια, 60 αγόρια λοιπόν και 60 κορίτσια. Άρα βλέπετε ότι η επόμενη γενιά
1: γυναικών
2: θα είναι μόλις 60, ενώ οι μανάδες ήταν 100. Ήδη δηλαδή έχουμε πέσει δραστικά στην επόμενη γενιά. Μιλάμε βέβαια με τις γυναίκες, γιατί αυτή είναι η βάση της αναπαραγωγής, αλλά προφανώς ισχύουν τα αντίστοιχα και για τους άντρες. Τώρα, αν πάμε μία γενιά παρακάτω και διατηρήσουμε το 1,2, θα δείτε ότι πέφτουμε πολύ πιο χαμηλά, κάτω από τα 45 κορίτσια. Άρα λοιπόν, μέσα σε δύο γενιές, ουσιαστικά έχουμε πέσει κάτω από το μισό. Είναι στα μαθηματικά μια επαγωγική διαδικασία, η οποία πρακτικά οδηγεί σε μηδενισμό σε ένα βάθος χρόνου. Άρα λοιπόν, δεν είναι κάτι που θα ισορροπήσει σε ένα επίπεδο. Και αυτό είναι κάτι που το βλέπαμε και το ξέραμε. Προσέξτε, και αυτό έχει τη σημασία του. Το ξέραμε ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 90, όταν υπήρξε μια δραστική μείωση των γεννήσεων. Και ο λεγόμενος δείκτης γονιμότητας έπεσε κάτω από το μαγικό αριθμό που είναι 2 παιδιά. Θέλουμε μια γυναίκα να κάνει 2 παιδιά, ώστε κατά μέσον όρο να κάνει ένα αγόρι και ένα κορίτσι, θα την αντικαταστήσει. Από αυτό το μαγικό νούμερο το χάσαμε στη δεκαετία του 80. Βλέπετε πόσο προχωρημένο είναι το θέμα. Και γι' αυτό υπάρχει και το πρώτο πόρισμα της Βουλής για το δημογραφικό. Έχει χρονολογία 1993.
1: Ναι, πολλά χρόνια πίσω.
2: Άρα αυτό δείχνει τις τεράστιες ευθύνες του πολιτικού συστήματος της χώρας διαχρονικά, το οποίο όχι μόνο δεν έκανε τίποτα για το μείζον αυτό το ζήτημα, αλλά στην πραγματικότητα το επιδείνωσε. Δηλαδή οδήγησε τη χώρα στη χρεοκοπία, στην υποθήκευση, έστειλε νέους ανθρώπους στο εξωτερικό και βέβαια οι νέοι άνθρωποι σήμερα, υπό τις συνθήκες φτωχοποίησης που έχουν επιβληθεί, δεν μπορούν να σχηματίσουν τις οικογένειές τους. Βέβαια, υπάρχουν και άλλοι λόγοι, δεν είναι μόνο οικονομικοί. Είναι και θέματα προτύπων, θέματα αξιών, θέματα αντιλήψεων. Τώρα, τελευταία, έχει αρχίσει και βγαίνει στην ανάλυση και στις μελέτες που γίνονται ότι αρνητικό ρόλο παίζει ακόμα και η εμπλοκή του ίντερνετ και των κινητών.
1: Στην απομόνωση του πληθυσμού εννοείται.
2: Ακριβώς. Γιατί ουσιαστικά το κινητό, τα smartphones τα καινούργια, αυτό το βλέπουμε σε πάρα πολλές χώρες, δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, και σε χώρες που δεν είναι και ομοειδείς μεταξύ τους. Δηλαδή, άλλες είναι της Δύσης, άλλες είναι χώρες που είναι, ας πούμε, του τρίτου κόσμου, ή χώρες όπως είναι το Μεξικό, βορειοαφρικανικές χώρες κλπ. Βλέπουμε λοιπόν μια φωτιά στις γεννήσεις από μια χρονολογία και έπειτα, και όλοι βεβαίως επειδή το συσχετίζουν με τη χρονολογία εμφάνισης των smartphone, θεωρούν ότι έχει παίξει ρόλο. Και έχει παίξει ρόλο γιατί έχει καλλιεργήσει την ατομικότητα, την προσήλωση σε ορισμένα πράγματα που ίσως δεν έχουν και τόσο σημασία, αλλά που μας κλέβουν χρόνο. Και τελικά χάνουμε από την επαφή με τους άλλους ανθρώπους, που είναι ένα πρόβλημα αυτής της εποχής.
1: Ναι, καταλαβαίνω πολύ το τι λέτε. Βέβαια, αυτό είναι ένα θέμα πιο φιλοσοφικό. Τα κινητά και η ατομικότητα δεν είναι τόσο θέμα του πολιτικού συστήματος και των αποφάσεων που πάρθηκαν στη χώρα, αλλά σίγουρα συντελεί και αυτό στην επιδείνωση του φαινομένου. Καταλαβαίνω πολύ το τι εννοείται. Επομένως, πώς θα ξεκινήσουμε να το πιάσουμε? Ας πούμε ότι προσπαθούμε να λύσουμε το πρόβλημα. Ποιες είναι οι δύο κινήσεις που θα πρέπει να κάνουμε, πιστεύετε εσείς?
2: Κοιτάξτε, αυτό που λέω, επειδή πολύ συχνά με ρωτάνε σε δημόσιες συζητήσεις που κάνω, πολύ συχνά με ρωτάνε ποια είναι τα μέτρα που θα προτείνατε. Έχω προτείνει κατά καιρούς διάφορα μέτρα και στο βιβλίο που έχω γράψει για το δημογραφικό. Αλλά δεν είναι υπόθεση να πούμε 6 πονηρά μέτρα που θα βγάλουν, θα μας λύσουν το πρόβλημα. Δεν είναι το πρόβλημα έτσι.
1: Όχι, θέλει μακροπρόθεσμο σχεδιασμό.
2: Δεν είναι 5 επιδόματα και κάποια άλλα μέτρα για τη μητρότητα. Καλό είναι να υπάρχουν και αυτά. Είναι υποβοηθητικά. Η εμπειρία βέβαια έχει δείξει σε πολλές χώρες ότι δεν επαρκούν. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν που πρώτα απ' όλα πρέπει να γίνει, να αποφασίσουμε όλοι και πρώτα απ' όλα οι ηγεσίες αυτού του τόπου, να δούμε το πρόβλημα. Να δούμε τον ελέφαντα στο δωμάτιο που κάνουμε, δεν τον βλέπουμε. Και να καταλάβουμε ότι πρέπει να τεθεί στην προτεραιότητα της δημόσιας και της πολιτικής συζήτησης. Δηλαδή θα πρέπει τα κόμματα, καταλαβαίνω ότι αυτό ακούγεται λιγάκι έτσι σαν ευχολόγιο, αλλά δεν είναι δυνατόν να μην συνεργαστούν και να μην ομονοήσουν σε αυτό το θέμα. Κάποιες χώρες το έχουν κάνει, στην Γαλλία το έχουν κάνει σε μεγάλο βαθμό.
1: Με ποιο τρόπο, δηλαδή τι έχουν κάνει?
2: Έχουν δημιουργήσει μια μακροπρόθεσμη δημογραφική πολιτική, και εκεί είχαν και ένα, από πολλά χρόνια πριν, ένα Υπουργείο Δημογραφικής Πολιτικής. Για αυτούς λοιπόν η δημογραφική πολιτική είναι κάτι που είναι εκτός κομματικής αντιπαράθεσης και έτσι πρέπει να είναι. Και το εφαρμόζουν πιστά και όπου χρειάζονται να γίνουν αλλαγές, τις κάνουν. Αλλά δεν είναι θέμα κομματικής συζήτησης. Στην Ελλάδα όμως το πολιτικό σύστημα και σε αυτό το θέμα λειτουργεί με μια ανεπίτρεπτη επιπολαιότητα και ανευθυνότητα. Διατηρούν πάντοτε ως ορίζοντα σκέψης τη τετραετία, δηλαδή μόνο τη θητεία τους. Κανείς δεν συνεργάζεται με τα άλλα κόμματα, γιατί δεν θέλει να κάνει μια δουλειά υποδομής ή ένα μακροπρόθεσμο σχεδιασμό που μπορεί μετά να αποδώσει και να πάρουν τη δόξα οι υπόλοιποι. Και γιατί δεν είναι και συνηθισμένοι τελικά, ίσως δηλαδή είναι και εκτός των δυνατοτήτων που έχουν, να σχεδιάζουν μακροπρόθεσμα για το μέλλον της χώρας. Και αυτό το βλέπουμε σε πάρα πολλά πράγματα. Δεν είναι μόνο στο δημογραφικό, είναι και στα ελληνοτουρκικά, είναι και στα θέματα της οικονομίας. Δείτε για παράδειγμα, η χώρα έχει χρεοκοπήσει πρακτικά από το 2009 και το πολιτικό σύστημα, το οποίο μας έστειλε στους ξένους και παρίστανε τον Πόντιο Πιλάτο ότι μας υπερασπίζεται έναντι των κακών ξένων. Αυτοί φέρανε τους ξένους. Η δική τους αποτυχία τους έφερε τους ξένους. Οι ξένοι απλώς κάναν τη δουλειά τους. Λοιπόν, το πολιτικό σύστημα που μας οδήγησε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και σε όλα αυτά που ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια και υποθήκευσαν το μέλλον της χώρας, δεν έχει ακόμα παρουσιάσει κανένα σχέδιο αναπτυξιακό, ένα αναπτυξιακό μοντέλο για τη χώρα. Δεν έχει παρουσιάσει ένα μοντέλο περιφερειακής ανάπτυξης, την ώρα που η περιφέρεια, όπως έδειξε η πρόσφατη απογραφή του 2021, στην πραγματικότητα έχει μια πολύ. Εκεί εκδηλώνεται το δημογραφικό με ιδιαίτερη σφοδρότητα, επειδή είναι περιοχές που επί πολλά χρόνια χάνουν τους νεανικούς τους πληθυσμούς, με αποτέλεσμα ο μέσος όρος ηλικίας να είναι μεγάλος. Γι' αυτό βλέπουμε ότι το δημογραφικό εκδηλώνεται με ιδιαίτερη σφοδρότητα στις περιοχές εκτός Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Και λέω αυτό για να μην νομίζει κανείς ότι είναι μόνο στις παραμεθόριες. Δηλαδή, για παράδειγμα, η Φθιώτιδα παρουσίασε μείωση στη δεκαετία μείον 12,9% στον πληθυσμό της.
1: Ας λείπει το νούμερο.
2: Για παράδειγμα, ο πρωταθλητής είναι τα Γρεβενά με μείον 16%. Και μπορούμε να δούμε νομούς όπως οι Σέρες με μείον 14% και 14,3%. Είναι συγκλονιστικά νούμερα. Δηλαδή, αυτά είναι νούμερα που υπερβαίνουν τις απώλειες πολέμου. Η τρίτη δραματική διάσταση, όπως λέω, του δημογραφικού είναι ακριβώς η ερήμωση της περιφέρειας. Γιατί το δημογραφικό έχει τρεις διαστάσεις. Η μία είναι η αριθμητική συρρήγνωση, που την αναλύσαμε προηγουμένως. Η άλλη είναι παρεπόμενη, γιατί όταν γεννιούνται όλο και μικρότερες γενιές νέων ανθρώπων, αντιλαμβάνεται κανείς ότι ο μέσος όρος του πληθυσμού αυξάνεται. Έτσι, αυτή τη στιγμή είμαστε ο τέταρτος πιο γερασμένος πληθυσμός στον κόσμο, με 48
1: στον έτη. Κόσμο.
2: Στον κόσμο.
1: Περίμενα να πείτε την Ευρώπη.
2: Στον κόσμο, δυστυχώς. Με μέσο όρο 48 έτη.
1: Δεν θα πάρουμε ποτέ σύνταξη εμείς, μάλλον.
2: αυτό που λέτε είναι κάτι πρέπει να το πούμε. Το είπε πρόσφατα ο κύριος Στουρνάρας.
1: Το είπε, ναι, δημόσια.
2: Ναι, αλλά ξέρετε, έχει ένα κακό ο κύριος Στουρνάρας. Για να είναι επιτυχημένος οικονομολόγος, πρέπει κανείς να το προβλέπει κάτι εγκαίρως, όχι εκ των υστέρων. Και εκείνος θα προβλέπει τελευταία στιγμή, όταν κανείς δεν μπορεί να κάνει τίποτα.
1: Εντάξει, δεν πειράζει, τουλάχιστον το είπε. Και μπορεί ο κόσμος να προγραμματίσει διαφορετικά.
2: Τι να προγραμματίσει, στη φτώχεια του. Είπε ότι πρέπει ο κόσμος να έχει κουλτούρα ιδιωτικής ασφάλισης. Δηλαδή, ο κόσμος έχει την ευθύνη. Γιατί δεν θα πάρει τάξη. Ναι, την έχει σε έναν βαθμό, γιατί δεν κάνει παιδιά. Και ένα μερίδιο ευθύνης του ανήκει. Αλλά ένα μεγάλο μερίδιο ευθύνης έχει το πολιτικό σύστημα. Και το έχει πολλαπλώς. Όχι μόνο γιατί έχει οδηγήσει τη χώρα σε μια φτωχοποίηση, αλλά και γιατί δεν έχει καθόλου στο μυαλό του το δημογραφικό. Δηλαδή, προβάλλει άλλα πρότυπα, παράδειγμα οικογενειών, από τα οποία δεν παράγονται παιδιά. Έχει τέτοια, ας πούμε, έφεση στο να εφαρμόσει άλλες ατζέντες, αυτό που λέμε woke ατζέντα. Και δεν τον νοιάζει καθόλου τι γίνεται όσον αφορά το πώς θα σχηματιστούν οι οικογένειες, κλασικές οικογένειες, και ίσως είναι και ο μόνος τρόπος της οικογένειας να αυτό που θεωρούμε, ας πούμε, ότι μπορεί να φέρει νέους ανθρώπους στον κόσμο. Δεν ενδιαφέρεται γι' αυτό. Ούτε προβάλλει αυτό το πρότυπο. Όμως έχει κάνει και κάτι άλλο το πολιτικό σύστημα. Πρέπει να το θυμηθούμε. Εγώ είμαι λίγο πιο παλιός και μπορώ να το θυμάμαι. Θα σας πω ότι την περίοδο της δραχμής. Κατέθεσαν, υπήρχαν κάποιοι που κατέθεσαν τα αποθεματικά των ταμείων ατόκιστα στις τράπεζες όταν τα επιτόκια ήταν στο 25%.
1: Τα επιτόκια της δραχμής.
2: Της δραχμής.
1: Και τα κάναμε δώρο στην τράπεζα να παίρνουν αυτή την επιτόκια.
2: Τα είχαμε βάλει ατόκιστα.
1: Okay.
2: Δεν θέλω να πω το όνομα ποιον το είχε κάνει αυτό, γιατί είναι μακαρίτης ένας υπουργός παλιότερα. Δεν έχει νόημα να πούμε το όνομά του. Αλλά είναι ένα γεγονός που συνέβη. Το κράτος είναι αυτό που χρεοκόπησε τη χώρα για όλα αυτά που έκανε και δεν έκανε, με αποτέλεσμα να κουρέψει τα ομόλογα και τα αποθεματικά. Άρα λοιπόν υπάρχουν μεγάλες ευθύνες και δεν μπορεί ο κύριος Στουρνάρας να μας λέει τώρα ότι δεν έχετε κουλτούρα ιδιωτικής ασφάλισης. Δεν μπορούμε όλα δηλαδή τελικά να τα ρίχνουμε στον κόσμο, έτσι δεν είναι?
1: Κοιτάξτε, διάβασα όλη την τοποθέτηση και εγώ έμεινα στον τίτλο και στην πρώτη παράγραφο, ας πούμε, ότι δεν θα πάρει τις συντάξεις. Δεν είπε αυτό ακριβώς.
2: Πάρε το απόφαση.
1: Είπε ότι δεν θα φτάνουν οι δημόσιες συντάξεις να καλύψουν, κάπως έτσι με συγκεκριμένη λέξη. Το οποίο για ένα νέο, όταν το ακούει, όταν είναι 18 χρονών, έχει κάποια περιθώρια να κάνει κάποιες κινήσεις. Μικρά μεν, αλλά έχει κάποια. Όταν το ακούς και είσαι 45-50, δεν ξέρω πώς μπορεί να ακούγεται αυτό. Πώς μπορεί να το εκλαμβάνεις αυτό και να λες, και τώρα τι θα κάνω. Είναι ιδιαίτερο. Είναι ιδιαίτερο.
2: Είναι τουλάχιστον... σαν να σου λένε, θα εκτελεστεί στο σκουπευτήριο της Κεσαριανής αύριο. δεν μπορεί να κάνει τίποτα γι' αυτό. Αλλά εγώ στο είπα όμως, να το ξέρεις.
1: Τουλάχιστον. Σε αυτό ήταν τίμιος, το είπε. Τώρα πότε το είπε είναι μια άλλη κατάσταση.
2: Όχι, το πότε το είπε έχει μεγάλη σημασία. Γιατί ξέρετε, να σας πω και κάτι άλλο λοιπόν, επειδή τα λέμε όλα. Τελευταία η κυβέρνηση, που δεν νοιάζεται, να πούμε για να είμαστε έτοιμοι, έχει πάρει κάποια μέτρα, η συγκεκριμένη τωρινή κυβέρνηση, έχει πάρει κάποια μέτρα για το δημογραφικό, δηλαδή έδωσε ένα επίδομα παιδιού, μείωσε το ΦΠΑ στα βρεφικά είδη, έδωσε κάποιες δυνατότητες για να αποκτά κανείς σπίτι κλπ. Εγώ εξ αρχής είχα πει ότι αυτά τα μέτρα καλά είναι μεν. Αλλά μην τα θεωρήσουμε ότι θα λύσουν το δημογραφικό, γιατί υποτιμούμε και τη σοβαρότητα του προβλήματος, αλλά και την νοημοσύνη του κόσμου. Και το αν είχα δίκιο ή όχι, το αποδεικνύουν τα πειραματικά δεδομένα. Δηλαδή, όταν, όπως είπα και προηγουμένως, έχεις μία μείωση των γεννήσεων κατά 22,6% μέσα σε μία εξαετία, έχεις χάσει μία στις τέσσερις γεννήσεις.
1: Ναι, το νούμερο είναι τεράστιο.
2: Αποδεικνύεται ότι αυτά τα μέτρα ήταν ουσιαστικά προσχηματικά. Αλλά η κυβέρνηση κάνει κάτι άλλο τώρα. Μας λέει ότι πληρώνει πριν την ώρα τους δανειστές. Πληρώνει δηλαδή τα δάνεια πριν την ώρα τους.
1: Αυτό γιατί είναι κακό?
2: Αυτό είναι κακό για τον εξής λόγο. Πρώτα απ' όλα, θα σας πω ότι παρότι δεν είναι στη δική μου κουλτούρα να κρατάω δανεικά, να έχω δανεικά, αλλά θα σας πω ότι αν κοιτάξετε τον ισολογισμό κάθε επιχείρησης, έχει πάντοτε υψηλό δανεισμό και οφείλει να έχει υψηλό δανεισμό. Γιατί μια εταιρεία, όλες οι εταιρείες το έχουν αυτό, έχει αυτό που λέμε τα ίδια κεφάλαια. Αυτά που έχουν βάλει οι επιχειρηματίες, οι ιδιοκτήτες και τα ξένα κεφάλαια που τα έχει βάλει η τράπεζα ή είναι οφειλές σε προμηθευτές. Αυτά λοιπόν Γι' αυτά καταβάλει κάποιο επιτόκιο, 5%. Είναι το ενίκιο που καταβάλει για αυτό το κεφάλαιο. Το κεφάλαιο όμως το χρησιμοποιεί για να παράγει πλούτο, για να παράγει κέρδη. Αν λοιπόν πληρώνεις 5% και μπορείς να πετυχαίνεις κέρδη 10, 15, 20%, προφανώς είναι καλό αυτό. Μάλιστα, εδώ θα σας πω ότι αυτό είναι και Νόμπελ στα οικονομικά. Είναι το περίφημο Νόμπελ των Μίλερ Μοντιλιάνι, που έλεγε ότι μια επιχείρηση, εφόσον παράγει κέρδη και έχει ψηλά περιθώρια καθαρού κέρδους, οφείλει να είναι δανεισμένη. Άρα λοιπόν.
1: Έχουν πάρει Νόμπελ γι' αυτό, ε.
2: Έχουν πάρει Νόμπελ.
1: Ναι, ναι.
2: Δεν είναι τόσο απλό όπως το παρουσιάζω.
1: Εντάξει, okay.
2: Αλλά αυτή είναι η ουσία του. Θέλω να πω λοιπόν εδώ ότι το να έχεις ξένα λεφτά, γιατί οι πιο πολλοί γίνονται πλούσιοι με ξένα λεφτά. Όσο και αν φαίνεται περίεργο, καλό να το λέμε τώρα, μήπως κάποιος το καταλάβει και το χρησιμοποιήσει εγκαίρως. Λοιπόν, όταν λοιπόν μπορείς να χρησιμοποιήσεις ξένα λεφτά για να πετυχαίνεις αυτή τη μόχλευση, όπως λέμε, δεν είναι επιτυχία να τα δώσεις πίσω. Αυτό σημαίνει ότι δεν ξέρεις τι να τα κάνεις, δεν έχεις να τα κάνεις. Εντάξει. Από την άλλη μεριά, όταν έχεις επίγοντα θέματα, όπως το ότι η χώρα πεθαίνει, ο πληθυσμός σβήνει, δεν νομίζω ότι μπορείς να επιχαίρεις για το ότι πλήρωσες πιο γρήγορα τους δανειστές. Το τρίτο και χειρότερο όμως είναι από πού το βρήκαν τα λεφτά αυτά. Από πού δηλαδή τα πληρώνουν από την τσέπη τους, μήπως, γιατί αν τα πληρώνουν από την τσέπη τους είναι επιτυχία. Μπράβο και το συγχαίρω. Τα πληρώνουν από το γεγονός ότι ουσιαστικά αφαιμάσουν τον ελληνικό λαό μέσω κυρίως των άμεσων φόρων. Ο βασικός κερδοσκόπος του πληθωρισμού είναι το κράτος, είναι η κυβέρνηση. Γιατί όταν τα είδη στο σούπερ μάρκετ, για παράδειγμα, επειδή ψωνίζω και ξέρω, έχουν ανέβει πάνω από 35-40% στην τριετία, αντιλαμβάνεστε ότι αναλογικά έχουν ανέβει και οι μέσοι φόροι, το ΦΠΑ.
1: Το ΦΠΑ.
2: Και αυτό αφορά βεβαίως και τα καύσιμα και πολλά άλλα. Άρα λοιπόν εκεί οφείλονται τα πλεονάσματα κυρίως και όχι σε κάποια μεγάλη οικονομική επιτυχία, αφού αν κοιτάξει κανείς τις εκθέσεις των διεθνών οργανισμών και πρόσφατα μάλιστα παρουσίασαν οι Financial Times και αναφέρω την πηγή για να μην νομίζουμε ότι μιλάμε έτσι με στοιχεία λαϊκιστικά. Οι Financial Times λοιπόν είπαν κάτι πολύ χαρακτηριστικό, ότι η Ελλάδα είναι η δεύτερη πιο φτωχή χώρα στην Ευρώπη μετά τη Βουλγαρία, η οποία πολύ σύντομα θα μας περάσει και αυτή. Όταν λοιπόν έχεις οδηγήσει έναν κόσμο στη φτώχεια, δεν έχεις κανένα αναπτυξιακό σχέδιο και αυτό που κάνεις ουσιαστικά είναι να τον στίβεις με τους έμεσους φόρους και μετά να το γυρίσεις ένα κομμάτι από μορφή επιδομάτων για να παρισθάνεις τον καλό, νομίζω ότι είναι εμπεγμός να επιχαίρεις ότι πληρώνεις νωρίτερα τα δάνεια, που μπορεί και να μην είναι και καλό όπως είπαμε πριν, και την ίδια ώρα βεβαίως να αγνοείς το μείζον, το οποίο περνάει εξόφαλτσα, ότι η χώρα καταραίει δημογραφικά.
1: Άμα σχολιάσουμε όλα αυτά που είπατε, θα κάτσουμε εδώ πολλές ώρες. Αλλά γιατί πιστεύετε ότι περνάει αυτό το αφήγημα? Εγώ μπορεί να μην καταλαβαίνω γιατί είναι κακό να πληρώνουμε τα δάνεια νωρίτερα. Δεν μπορεί να το καταλάβει αυτό ο κόσμος. Μπορεί και να είναι καλό τελικά. Αλλά έχει ο κόσμος χρόνο και διάθεση και περιθώριο να το σκεφτεί? Δεν ξέρω.
2: Να σας πω κάτι. Γιατί να καταλάβει ότι είναι καλό? Όταν άλλος δεν έχει να βγάλει το μήνα, θα πρέπει να επιχαίρεται επειδή πληρώνουμε τους δανειστές πριν την ώρα τους? Αυτή δηλαδή είναι η ανησυχία του. Και αυτή είναι η επιτυχία που έχει να μας παρουσιάσει η κυβέρνηση. Αυτό εγώ νομίζω υποτιμάει τον κόσμο. Και όταν άλλος έχει αγωνία για το αν θα βγάλει το μήνα για να ταΐσει τα παιδιά του. Και ξαναλέω, εγώ δεν λαϊκίζω, αλλά ξέρω ότι είναι μια πραγματικότητα αυτό. Λοιπόν, όταν έχει αυτή την αγωνία, λέτε να χαίρεται επειδή πληρώσαμε τους δανειστές?
1: Σίγουρα δεν τον ενδιαφέρει και τόσο πολύ. Αλλά με αυτά που έχει ακούσει τα τελευταία χρόνια για τα δάνεια κτλ., ίσως και να έχει μια εκλογική σκοπιμότητα. Δεν ξέρω. Πάντως, θέλετε να εξηγήσουμε πώς υπολογίζεται η φτώχεια η οποία περιγράψατε? Δηλαδή, τι πάει να πει είμαστε δεύτεροι στη φτώχεια?
2: Σε όρους αγοραστικής δύναμης.
1: Ωραία, εξηγήσουμε τι σημαίνει αυτό με απλά λόγια.
2: Είναι τι μπορεί να αγοράσει κανείς με βάση ένα συγκεκριμένο καλάθι αγαθών, τι ποσοστό των οικοκυριών μπορεί να καταναλώσει και να αγοράσει ορισμένα πράγματα. Δεν το έχω τώρα σαν αυστηρό ορισμό να σας το πω, αλλά έχω δει τα διαγράμματα που έχει παρουσιάσει στο αντίστοιχο άρθρο που έκανε η Financial Times και πραγματικά ήταν τραγικό. Δηλαδή η Ελλάδα ήταν στον πάτο μαζί με τη Βουλγαρία και επειδή έχω επισκεφτεί κατά καιρούς τη Βουλγαρία, ξέρω ότι και τα κράτη αυτά ακόμα, δηλαδή τα ανατολικά ευρωπαϊκά κάποτε, χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι και η Ρουμανία και η Πολωνία.
1: Η Πολωνία έχω ζήσει εκεί ένα διάστημα. Ήταν εξαιρετικά τότε. Δεν ξέρω πώς είναι τώρα.
2: Λοιπόν, αυτοί έχουν πάρει την ανηφόρα και μας έχουν ξεπεράσει. Και αυτές ήταν οι χώρες του υποτιθέμενου σιδηρού παραπετάσματος. Ίσως τελικά αυτό να ήταν ένα πλεονέκτημα. Γιατί έχοντας ζήσει τα χειρότερα, δεν έχουν τις αυταπάτες και τις ιδεολειψίες με τις οποίες έχει τυρανηθεί πολλά χρόνια η ελληνική κοινωνία.
1: Ναι. Δεν ξέρω, μπορεί. Μπορεί να παίζει πολύ σημαντικό ρόλο αυτό. Οκ. Okay. Η Βουλγαρία όμως, θέλω να πω, είμαστε τόσο χάλια. Δεν έχω επισκεφθεί τη Βουλγαρία, δεν ξέρω πώς είναι. Είμαστε πραγματικά τόσο χάλια. Ξέρετε, τα δεδομένα πολλές φορές μπορούν να πούνε ψέματα. Πιστεύετε εσείς ότι μπορούν να πούνε ψέματα δεδομένα κατά αυτόν τον τρόπο?
2: Εγώ νομίζω όχι. Καταρχάς, είπα, χρησιμοποιώ μια σχετικά αξιόπιστη πηγή που δεν είναι εκείνη σύμφωνη που θα μας δώσει έτσι μια λαϊκιστική προσέγγιση των πραγμάτων. Με βάση κάποιους δείκτες θα παρακολουθούν αυτά. Αλλά νομίζω αυτό το καταλαβαίνει ο καθένας. Και επειδή εγώ έχω σπουδάσει οικονομικά αλλά και φυσική και μαθηματικά, έχω μια τάση να τα προσεγγίζω καμιά φορά και με τη λογική του φυσικού. Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία αυτή τη στιγμή έχει υποστεί μια τραγική φθορά εκλογική, όπως αποδεικνύουν οι δημοσκοπήσεις. Δηλαδή αυτή τη στιγμή τίθεται αν θα ξεπεράσει το 25%, αν θα κινηθεί στο 28% κλπ. Και το ερώτημα είναι πώς έγινε αυτό από τη στιγμή που δεν έχει αντιπολίτευση. Γιατί πρακτικά η αντιπολίτευση είναι ανύπαρκτη. Η μόνη ερμηνεία που μπορεί να δώσει κανείς, τουλάχιστον εγώ είναι η μόνη ερμηνεία που μπορώ να δώσω, είναι ότι ο κόσμος στην καθημερινότητά του σφαδάζει. Αλλά αυτό είναι κάτι που το ανακαλύπτει ο καθένας. Δηλαδή είναι κάτι που το βλέπει. Και αν δει και τα μέσα επίπεδα μισθών. Ας πούμε, αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα θεωρείται ένας σχετικά καλός μισθός 1.500 ευρώ το μήνα. Που είναι ένας μισθός που σίγουρα δεν ζει η οικογένεια.
1: Σίγουρα δεν ζει η οικογένεια. Ξέρετε, νομίζω ότι υπάρχουν πολλά echo chambers στην κοινωνία. Και αυτοί βρίσκονται σε κύκλους. Ο καθένας στον κύκλο, το οποίο και να είναι αυτός. Και αναπαράγεται συνεχώς.

0: κοντότητα ή αφέλεια και είπε ότι αυτό τον άνθρωπο ψωμί ασφάνε πάντα σπάνι. Λοιπόν, έχει μείνει στην ιστορία αυτή η φράση, γι' αυτό το λέω.
1: Okay.
0: Γίνεται το σύνδρομο τη Μαρία Αντουανέτα. Δηλαδή είναι στο παλάτι, δεν ξέρουν πώ ζει ο κόσμο. Βέβαια είναι δύο οι ερμηνείες εδώ. Ή ότι δεν ξέρουν, δεν έχουν επαφή με την πραγματικότητα και είναι πλήρως απασχολημένοι με τη μεγάλη του καριέρα που κάνουν πολλοί από αυτού. Είτε πραγματικά συνειδητά κοροϊδεύουν τον κόσμο. Άλλωστε, αν δείτε αυτή τη στιγμή τις δημοσκοπήσεις, αν τις ψάξετε, αυτές τις δημοσκοπήσεις, για τις οποίες βέβαια πολλές φορές έχουμε ενδιασμούς, γιατί οι δημοσκοπήσεις δεν είναι εργαλείο για να τις δημοσιεύουμε στον κόσμο τα αποτελέσματα, είναι για εσωτερική
1: κατανάλωση.
0: Αν δει λοιπόν κανείς τις δημοσκοπήσεις, θα δει ότι αυτοί που μένουν κάπως πιστοί, ας πούμε, στην κυβέρνηση, είναι οι μεγάλες ηλικίες. Που δεν έχουν άμεση πληροφόρηση, πληροφορούνται κυρίως από τα κανάλια, τα τηλεοπτικά, δεν είναι δηλαδή στο διαδίκτυο για να έχουν εναλλακτική πληροφόρηση. Έχουν μια εικόνα, εν πάση περιπτώσει, για τα πράγματα. Παίρνουν κάποιες αυξήσεις ή συντάξεις που δεν νομίζω ότι επαρκούν για τον πληθωρισμό. Και κινούνται με βάση το παρελθόντα χρόνο σε μεγάλο βαθμό. Όμως, αν δει κανείς τις άλλες ηλικιακές ομάδες, εκεί η πολιτική κατάρρευση της κυβέρνησης είναι πολύ μεγαλύτερη. Θα μου πείτε, και τι ψηφίζουν οι υπόλοιποι. Και οι υπόλοιποι εγκλωβισμένοι. Δηλαδή, υπάρχουν λύσεις αυτή τη στιγμή πολύ ουσιαστικές για το πώς θα εξέλθει η χώρα από την κρίση.
1: Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Θέλω να επιστρέψω στο δημογραφικό. Ποια είναι παραδείγματα χωρών που έχουν καταφέρει να αντιστρέψουν το φαινόμενο αυτό?
0: Κοιτάξτε, υπάρχουν χώρες. Η καθεμία αποτελεί μια ειδική περίπτωση.
1: Mm-hmm. Ναι, δεν νομίζω ότι υπάρχει συνταγή για όλους.
0: Ναι, δεν υπάρχει συνταγή. Αυτό είναι σίγουρο. Γιατί για κάθε λαό είναι διαφορετικά τα πράγματα.
1: Ναι, οι πολιτισμικές διαφορές παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο.
0: Θα σας πω ότι γενικά σε καλή κατάσταση. Κοντά σε αυτό το μαγικό αριθμό των δύο παιδιών, συγκεκριμένα στα 1,9 παιδιά, βρίσκονται και οι τέσσερις σκανδιναβικές χώρες, δηλαδή η Φιλανδία, Σουηδία, Νορβηγία και η Δανία. Σε ένα καλό επίπεδο είναι και η Γαλλία, κοντά στα δύο παιδιά. Βέβαια, εκεί υπάρχει σημαντικό ποσοστό μεταναστών.
1: Στη Γαλλία.
0: Το οποίο παίζει και αυτό ρόλο. Δεν μπορώ να σου πω πόσο ρόλο παίζει, αλλά παίζει ένα μικρό ρόλο και αυτό. Γενικά όμως η Γαλλία πιστεύω ότι έχει επιτυχία γιατί. Ακολούθησε από νωρίς μία, όπως είπα και πριν, διακομματική δημογραφική πολιτική, την οποία την ακολούθησε με συνέπεια, όπου χρειάστηκε τη διόρθωσε, έδωσε έμφαση στη γυναίκα, στην υποστήριξη της πολυμελούς οικογένειας και είχε αποτελέσματα. Ίσως η χώρα με τα πιο εντυπωσιακά αποτελέσματα όμως είναι το Ισραήλ. Το Ισραήλ μας δείχνει ίσως και τι ακριβώς πρέπει να γίνει. Δηλαδή, εκεί οι ηγεσίες της χώρας, που έχουν πλήρη συνείδηση και την πίεση βεβαίως της εθνικής επιβίωσης, επειδή έχουν και μειονότητες Αράβων στο εσωτερικό του Ισραήλ, έκαναν τις δημογραφικές προβόλες και είδαν ότι αν συνεχίσουμε με χαμηλούς ρυθμούς και οι άλλοι με μεγαλύτερους, θα καταστούμε σιγά σιγά μειονότητα. Άρα θα έχουμε εσωτερικό πρόβλημα. Έτσι λοιπόν κινητοποίησαν τον κόσμο, και αυτό είναι για μένα το μυστικό. Δηλαδή να κινητοποιήσει την κοινωνία και βέβαια να πάρει και μια σειρά από μέτρα ενισχυτικά. Να στηρίξει τη μητρότητα, να δώσει δυνατότητες να έχουν παιδικούς σταθμούς. Αυτό είναι κυρίως το μοντέλο της Σκανδιναβίας. Δηλαδή υπάρχει ένα κράτος πρόνοιας το οποίο υποστηρίζει την οικογένεια, ακόμα και τη μονογονική οικογένεια. Mm-hmm. Στο Ισραήλ όμως έχουν πολύ περισσότερα. Δηλαδή, μα πιάσει κανείς ένα σωρό πράγματα να πει. Έχουν, παραδείγματος χάρη, δωρεάν άπειρες εξωσωματικές.
1: Έχουν δωρεάν εξωσωματικές.
0: Ναι, δεν ξέρω. Η λέξη άπειρες είναι υπερβολική.
1: Ναι.
0: Πάρα πολλές όμως.
1: Okay. Πολύ ενδιαφέρον αυτό.
0: Γενικά έχουν διάφορες πολιτικές για τη στήριξη της οικογένειας. Βέβαια, εκεί έχουν και ένα άλλο μυστικό. Έχουν τους λεγόμενους υπερορθόδοξους Εβραίους, οι οποίοι έχουν 10 και 12 παιδιά ο καθένας. Ξέρετε, αυτό τώρα είναι ένα μυστικό ιδιαίτερο. Και το λέω πολλές φορές ότι ίσως το μυστικό είναι να στηριχτεί σε ομάδες που κάνουν πάρα πολλά παιδιά.
1: Ναι, υπάρχουν τέτοιες στον ελλαδικό χώρο.
0: Στον ελλαδικό χώρο, όχι. Αλλά δεν θα πας σε 10-12 παιδιά, αλλά θες να δημιουργήσεις οικογένειες. Θα είναι στα 3, στα 4, στα 5 ίσως. Αυτοί θα σου ανεβάσουν αρκετά το μέσον όρο. Δηλαδή, ένα 10-15% του πληθυσμού, αν κάνει παιδιά με τέτοιους ρυθμούς, θα ανεβάσει σημαντικά τον υπόλοιπο δείκτη. Και αυτό είναι ένα θέμα ότι πρέπει κάποια στιγμή να στηρίξουμε αυτούς που θέλουν να κάνουν παιδιά, να μπορούν να τα κάνουν. Γιατί εδώ είναι και ένα στενάχωρο στοιχείο των στατιστικών. Ότι όταν κοιτάει κανείς στατιστικές, βλέπει. Και μάλιστα σε διαφοροποίηση με άλλους λαούς, παραδείγματος χάρη τους Γερμανούς, όταν ρωτάνε λοιπόν τα νέα ζευγάρια, θέλουν να κάνουν παιδιά. Αλλά δεν μπορούν. Δεν μπορούν. Ένας βασικός λόγος είναι βέβαια το οικονομικό, έτσι δεν είναι? Με όλη αυτή την κατάσταση που ζούμε, με την ανασφάλεια, δεν μπορούν. Και αυτό, όπως είπαμε, εκδηλώνεται πολύ πιο έντονα στην περιφέρεια και δεν υπάρχει κανένα.

0: ασχέδιο για την περιφέρεια.
1: Να κάνω μια ερώτηση. Γιατί δεν μπορούν, δεν μπορούμε οικονομικά και οι παππούδες μας μπορούσαν, που μάλλον ήταν χειρότερα. Βέβαια ήταν μια μεταπολεμική κατάσταση που πάντα ακολουθείται από μια άνθηση συνήθως, αλλά μάλλον ήταν χειρότερα.
0: Κοιτάξτε, είναι καλή ερώτηση αυτή. Είναι ένα μείγμα αιτίων, τα οποία είναι και κοινωνικά και ατομικά, αλλά και εξωγενή. Υπάρχει ένα επιχείρημα που λέει ότι ήταν φτωχοί και κάνανε παιδιά. Ναι, αλλά ήταν τελείως διαφορετικές συνθήκες. Αν πάμε στις αγροτικές κοινωνίες, για παράδειγμα, όταν έκανες παιδιά, ήταν προσωπικό στοιχείο. Είχες χέρια να σε βοηθήσουν στα χωράφια. Mm-hmm. Τώρα, μια οικογένεια δεν αντέχει να κάνει παραπάνω από δύο παιδιά. Για δύο βασικούς λόγους. Ο ένας είναι ότι δεν μπορεί να τα μεγαλώσει μέσα σε μια πόλη που δεν προσφέρει χώρους οικίσεως για να έχεις μια πολυμελή οικογένεια. Στα διαμέρισματα μεταβίας να έχεις δύο παιδιά. Και από την άλλη μεριά είναι ότι υπάρχουν τα ζητήματα τα οικονομικά. Γιατί τα παιδιά έχουν απαιτήσεις. Θα πρέπει να τα σπουδάσεις, έχουν φροντιστήρια. Έχουν πολύ περισσότερες απαιτήσεις από το παρελθόν. Δηλαδή ενώ παλιά, ας το πούμε έτσι λίγο έτσι απλοϊκά, ήταν περιουσιακό στοιχείο, τώρα είναι κάτι που...
1: Liability.
0: Είναι liability, όπως λέμε.
1: Ναι, καταλαβαίνω τι εννοείται. Σίγουρα οι απαιτήσεις των παιδιών έχουν αυξηθεί υπό την έννοια μπορούσε να κάνεις παιδιά το 1945 και να μην τα πας στο φροντιστήριο. Δεν ασχολείται κανένας. Ναι. Τώρα δεν νομίζω ότι έχει αυτό το περιθώριο.
0: Ούτε και ασχολούσαν όλη τη μέρα μαζί τους όπως κάνουν οι σύγχρονοι γονείς. Τώρα τα πάνε σε δραστηριότητες. Είναι πολλά πρέπει να κάνεις. Ο γονέας έχει μεγάλες υποχρεώσεις απέναντι στα παιδιά του. Όταν τα μεγαλώνει σε μια πόλη, έτσι δεν είναι, μια μεγάλη πόλη. Γι' αυτό και λέω ένα άλλο μυστικό για το δημογραφικό. Είναι μια μορφή αποκέντρωση. Θα μου πεις, μπορεί να φύγουν από τις μεγάλες πόλεις και να πάνε στην περιφέρεια. Και ναι και όχι. Γιατί υπάρχουν και συνθήκες τώρα που το ευνοούν αυτό. Δηλαδή, αν ο άλλος βρει τα βασικά που θέλει, δηλαδή θέλει στέγη, δουλειά, υποδομές, δηλαδή για να ξέρει ότι έχει ένα καλό σχολείο, έχει νοσοκομείο, έχει ένα γρήγορο ίντερνετ, μια περιφέρεια, έχει μια ποιότητα ζωής, έχει χώρους αθλήσεως. Αν λοιπόν βρει αυτά τα πράγματα, μπορεί και να πάει. Γιατί τώρα έχουμε και το ίντερνετ και υπάρχει και εξ αποστάσεως εργασία, παραδείγματος χάρη. Θα μπορούσαμε δηλαδή να προσελκύσουμε και ανθρώπους που θα μπορούσαν να δουλεύουν σε διάφορους οικισμούς, σε διάφορες περιοχές, στη Θράκη ή οπουδήποτε αλλού, ίσως με κάποιο κίνητρο φορολογικών απαλλαγών. Αλλά αυτά είναι πράγματα που πρέπει να τα δοκιμάσει αν να δουλεύουν. Αλλά δεν τα δοκιμάζει κανείς όμως, γιατί δεν ασχολείται κανείς.
1: Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Πάντως, εγώ δεν έχω μεγαλώσει χωριό. Επισκεπτόμουν για τα δύο χωριά μου πολύ τακτικά. Το ένα από τα δύο είναι μεγάλο, το άλλο είναι μικρό. Μάλλον δεν θα έχει καλή κατάληξη. Το ένα κρατιέται. Οι φίλοι μου από το χωριό που έχουν έρθει να σπουδάσουν κτλ. Θέλουν πολύ να γυρίσουν εκεί. Δηλαδή, νομίζω ότι ο κόσμος θέλει, αρκετός κόσμος θέλει να φύγει από την Αθήνα, η οποία είναι πλέον τραγική. Δηλαδή, σε ανθρώπινες συνθήκες είναι πολύ δύσκολη. Τουλάχιστον έτσι το βιώνω εγώ. Πόσο μάλλον παίρνει τα μάξι καθημερινά. Αλλά νιώθω ότι ο κόσμος θέλει να φύγει. Δεν νιώθω ότι ο κόσμος θέλει να είναι όλοι μαζεμένοι εδώ πέρα.
0: Ναι, γιατί τελικά δεν προσφέρει τίποτα. Η πόλη, ας πούμε, υποτίθεται είναι μια υπόσχεση ότι έχει μια μεγαλύτερη ποικιλία ή περισσότερες ευκαιρίες. Ή ας πούμε ότι έχει δυνατότητες διασκέδασης, έτσι, θέατρα κλπ. Αλλά αυτά είναι λίγο σχετικά, γιατί ο κόσμος τελικά πιεσμένος από τα οικονομικά του, πιο πολύ βιώνει απομονωμένος, βλέπει τηλεόραση, βλέπει το κινητό, το τάμπλετ και έχει αποκοπεί ουσιαστικά. Άρα έχουμε μονήρεις ανθρώπους, οι οποίοι είναι κλεισμένοι στα σπίτια τους. Και αυτό είναι μια τραγική εικόνα, εντάξει. Mm-hmm. Τλίες φορές να είναι στην περιφέρεια, αν μπορούν να έχουν εκεί μια απασχόληση που τους ευχαριστεί πάνω απ' όλα, γιατί εκεί θα έχουν και χώρους να αναπτύξουν την οικογένειά τους. Αυτό καταρχάς που λέω είναι μια παγκόσμια τάση. Δηλαδή, αν δει κανείς στα αστικά κέντρα, αυτό που λέγαμε προηγουμένως ρυθμός γεννήσεων, είναι πολύ χαμηλότερος από ό,τι στις ημιαστικές ή στις αγροτικές περιοχές. Αυτό είναι παγκόσμιο φαινόμενο.
1: Ναι, μπορεί να ευθύνεται και η αγροτική οικογένεια, η οποία μπορεί να εκδηλώνεται σε υπεραστικές περιοχές. Αλλά,
0: είναι
1: ναι.
0: Κυρίως καταρχάς είναι οι διαθέσιμοι χώροι. Ναι. Δηλαδή εδώ είναι περιορισμένοι οι χώροι οικίσεως και οι δημόσιοι χώροι.
1: Μια και το αναφέρετε τρεις φορές, γιατί πιστεύει είναι τόσο ακριβά εδώ τα νοικιά. Δεν ξέρω αν έχετε ασχοληθεί με αυτό.
0: Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Είναι ακριβά για πολλούς λόγους. Θα μιλήσω τώρα γενικά, δεν θέλω να μπω στην αναλύσουμε την αγορά ακινήτων. Δεν είμαι και ειδικός άλλωστε. Καταρχάς θεωρώ ότι για ένα πολύ μεγάλο διάστημα.
1: Είστε ειδικός στα νούμερα όμως. Οπότε μπορεί να.
0: Για ένα πολύ μεγάλο διάστημα υπήρχε μια πάυση λόγω της κρίσης της οικοδομικής δραστηριότητας με αποτέλεσμα να μειωθεί το στο απόθεμα σπιτιών.
1: Mm-hmm.
0: Επίσης, πολλοί λόγω ανέχειας δεν μπόρεσαν να συντηρήσουν τα σπίτια τους. Έτσι, πολλά από αυτά είναι σε κατάσταση που δεν μπορούν να ενοικιαστούν.
1: Υπάρχουν πολλά κλειστά διαμέρισματα, δεν είναι.
0: Αυτό είναι ένα θέμα. Υπάρχει ο θεσμός του Airbnb. Επίσης, υπάρχουν πάρα πολλοί αλλοδαποί που διάφορες ΜΚΟ τους εγκαθιστούν σε σπίτια. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να είναι καθαρά θέμα προσφοράς και ζήτησης. Δηλαδή, το απόθεμα κατοικιών είναι μικρότερο από αυτό που έχει ζήτηση, ας πούμε, από τον κόσμο για κατοικία. Εδώ λοιπόν η λύση είναι προφανώς σε πρώτη φάση. Και να ξεκαθαρίσω ότι εγώ δεν είμαι υπέρ των κρατικών παρεμβάσεων, mm-hmm. αλλά έχω δει τι κάνουν χώρες που είναι απολύτως καπιταλιστικές της ελεύθερης αγοράς, όπως η Ολλανδία, η Ισπανία κλπ. Εφαρμόζουν συστήματα επιδότησης ενοικίων. Και μάλιστα με έναν ιδιαίτερο τρόπο, ανάλογα με το εισόδημα κάποιου, δηλαδή άτομα που ζουν σε μια μεγάλη πολυκατοικία, άλλοι μπορεί να επιδοτούνται περισσότερο, λιγότερο, άλλοι καθόλου. Αλλά εδώ μπαίνει ένα στοιχείο εξισορρόπησης, το οποίο είναι κοινωνικό αίτημα. Άρα αυτό είναι ένα θέμα που μπορούμε να σκεφτούμε. Μακροπρόθεσμα βεβαίως, για να το λύσει αυτό, η απάντηση είναι δύο. Είναι η αποκέντρωση και να δώσει περιθώρια στην οικοδομή, δεν ξέρω με ποιους τρόπους, θα μειώσει τα κόστη, θα μειώσει τα ΦΠΑ, δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει, για να μπορέσουν να υπάρξουν νέες κατοικίες.
1: Έχω την αίσθηση ότι η αποκέντρωση θα είναι λύση σε πάρα πολλά προβλήματα αυτή τη στιγμή που βιώνουμε. Νομίζω ότι θα βοηθήσει πάρα πολλά διαφορετικά θέματα τα οποία ούτε καν μπορούμε να φανταστούμε μέχρι πού μπορεί να φτάσει. Δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει αυτό όμως πρακτικά, πόσο ο κόσμος θα βρει.
0: Ας αξιοποιήσουμε λίγο την τεχνολογία. Εγώ δηλαδή προσωπικά, επειδή εργάζομαι εξ αποστάσεως και εργάζομαι και με δουλειές που είναι σε άλλες χώρες. Άρα αναγκαστικά δεν έχω λόγο να πάω εκεί. Εργάζομαι από το σπίτι. Λοιπόν, θα μπορούσα να είμαι σε ένα πολύ ωραίο μέρος. Δεν έχω βέβαια δυνατότητα, δεν είναι η ζωή μου στημένη έτσι για κάτι τέτοιο. Αλλά για έναν νέο άνθρωπο θα μπορούσε να είναι σε ένα πολύ ωραίο μέρος, κάπου αλλού, σε μια άλλη πόλη της Ελλάδος, αρκεί να είναι ωραίο το περιβάλλον και να έχει και άλλους νέους ανθρώπους εκεί. Θα μπορούσε λοιπόν να δουλεύει εκεί, αν το έδινε σε ένα κίνητρο. Φορολογική, ατέλεια. Αν δηλαδή είσαι αυτό που λέμε οι ψηφιακοί νομάδες. Αν λοιπόν εργάζεσαι με αυτόν τον τρόπο, θα έχεις σημαντικά λιγότερους φόρους. Μια χαρά είναι αυτό το μέτρο. Δεν χρειάζεται να κερδίσεις από φόρους νέους ανθρώπους. Εάν αυτοί σου μεταφέρουν τη νεότητά τους στην Ήπεθρο, στον χώρο των ημιαστικές περιοχές, θα αναπτύξουν εκεί οι οικογένειες, θα σου δώσουν ένα ζωογόνι στην περιφέρεια, η οποία πεθαίνει αυτή τη στιγμή.
1: Πέρα όλων αυτών των ζητημάτων στην επαρχία, ένα πολύ σημαντικό θέμα είναι η παιδεία. Η παιδεία, ξέρω ότι είστε φυσικός, μαθηματικός, έχετε επαφή με τα νούμερα και με τα επίπεδα της παιδείας, τα σχολικά, και ότι γράψατε ένα πολύ ωραίο βιβλίο πρόσφατα το οποίο μας φέρατε εδώ να το μοιραστούμε και με την αδερφή μου, η οποία κάνει αυτά τα μαθήματα. Πώς βλέπετε το επίπεδο της παιδείας και τι πιστεύετε για τα πρότυπα σχολεία για τα οποία ασχοληθήκατε τόσο έντονα?
0: Κοιτάξτε, εγώ γράψα ένα βιβλίο, γιατί είμαι απόφυτος της Ιωνιδίου, στον Πειραιά. Γράψα ένα βιβλίο για την προετοιμασία στα μαθηματικά, στα πρότυπα και στα ουνάσια σχολεία. Επειδή ήθελα να δώσω μια δουλειά ολοκληρωμένη και είχα στο μυαλό μου κυρίως εκείνους τους μαθητές που είναι ικανοί μεν, αλλά που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να πληρώσουν ένα φροντιστήριο.
1: Ναι, γιατί τα φροντιστήρια έχουν ξεκινήσει πολύ νωρίτερα πλέον. Όσο περνάει ο καιρός.
0: Αλλά δεν έχουν όλοι αυτή τη δυνατότητα.
1: Ναι, ναι.
0: Και πολλοί προετοιμάζονται μόνοι τους. Ήθελα λοιπόν να δώσω ένα τέτοιο βοήθημα πλήρες και χτισμένο πάνω στις ασκήσεις των εξετάσεων, στο πνεύμα των εξετάσεων, για να μπορεί, έχει τις λύσεις μέσα, για να μπορεί λοιπόν να προετοιμαστεί. Τώρα, αν με ρωτάτε για το θέμα της παιδείας.
1: Πάμε γενικότερα στην παιδεία. Γιατί πιστεύετε ότι έχει νόημα να προετοιμαστεί κάποιος για τα πρότυπα? Να δοκιμάσει να μπει.
0: Θα σας απαντήσω. Καταρχάς, αν δούμε πόσοι δώσανε πέρσι για πρότυπα και ονάσια σχολεία, ο αριθμός είναι τεράστιος.
1: Δεν ξέρω πόσοι δώσανε.
0: Είναι 18.000.
1: Πόσοι μαθητές ήταν έκτης δημοτικού?
0: Πολλοί. Τώρα πια δεν ξέρω πόσοι είναι. Δεν πρέπει να είναι πάνω από 80.000 και πολύ σύντομα θα είναι πολύ λιγότεροι.
1: Wow. Λοιπόν, 25% δηλαδή σχεδόν δώσανε για τα πρότυπα.
0: Αυτό τώρα τι μας δείχνει όμως. Προσέξτε. Γιατί αυτό είναι το ενδιαφέρον, να χρησιμοποιεί κανείς στοιχεία αριθμητικά για να βγάζει συμπεράσματα. Τι μας δείχνει? Μας δείχνει ότι ο κόσμος ξέρει πολύ καλά πόσο είναι το χαμηλό το επίπεδο της παιδείας, επειδή δεν έχει τη δυνατότητα να πάει, ας πούμε, σε ένα ιδιωτικό σχολείο. Θεωρεί λοιπόν ότι τα πρότυπα, και όντως τα πρότυπα έχουν μια επίπεδο παραπάνω από το μέσο σχολείο, γιατί όλοι οι μαθητές είναι καλοί. Και ακόμα και το εκπαιδευτικό προσωπικό, όσο γνωρίζω, επιλέγεται. Άρα λοιπόν, κατά τεκμήριο, θεωρούν ότι εκεί θα γίνεται καλύτερη δουλειά. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι τα άλλα σχολεία δεν αξίζουν.
1: Μην
0: δώσουμε αυτό το μήνυμα.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά δείχνει όμως την αγωνία που έχει ο κόσμος. Mm. Την αγωνία, ξέροντας ότι η παιδεία έχει υποβαθμιστεί. Και αυτό είναι γεγονός. Επειδή εγώ έχω πολύ στενή σχέση, και όχι μόνο με τα μαθηματικά και τη φυσική, αλλά και με άλλα μαθήματα, ξέρεις, με είχε εντυπωσιάσει πάρα πολύ το χαμηλό επίπεδο των βιβλίων. είναι εντυπωσιακό. Ας πούμε, βιβλία ιστορίας, παραδείγματος χάρη, αλλά όχι μόνο, και φυσικής, που λένε πράγματα τα οποία δεν είναι σαφή, έχουν μεγάλες προτάσεις, είναι ελλειπτική η διατύπωσή τους, καμιά φορά έχουν και ασυνταξίες ή και ανακρίβειες. Και πραγματικά απορώ πώς έχουν γραφτεί αυτά τα βιβλία. Μερικές φορές είναι ακαταλαβίστικα από τα παιδιά. Προσπαθώ να τα εξηγήσεις. Για να μην σας πω ότι όταν τα διαβάζω εγώ,
1: δεν μου σχολεύεστε κι εσείς.
0: Και επειδή ξέρω ποιο είναι το σωστό, μπορώ και να το εξηγήσω. Αυτά είναι τραγικά πράγματα όμως. Και είναι άλλο ένα δείγμα της χαμηλής τροχιάς που ακολουθεί η χώρα, που ίσως τελικά δεν θέλω να συνωμολογήσω, να μιλήσω δηλαδή για συνωμοσίες, αλλά νομίζω ότι είναι επιθυμητό αυτό. Δηλαδή, κανένα σύστημα τελικά εξουσίας φαίνεται ότι δεν παράγει, δεν θέλει να παραγάγει ανθρώπους που θα μπορούν να αμφισβητούν, να έχουν κριτική σκέψη, να έχουν ολοκληρωμένη μόρφωση. Είναι ένα πολύ σπάνιο είδος αυτό και πολύ επικίνδυνο.
1: Η αμφισβήτηση είναι ένα από τα αγαπημένα μου χαρακτηριστικά του Έλληνα. Νομίζω ότι το έχουμε πάρα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δεν ξέρω αν μας έχει οδηγήσει σε καλό ή κακό, βέβαια. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να καλλιεργείται πάρα, πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και με κοιτάξτε, πολύ στοχευμένα.
0: Υπάρχει αμφισβήτηση και αμφισβήτηση.
1: Αν είναι αμφισβήτηση
0: για να του βγάλουν όλους άχρηστους.
1: Η διερεύνηση.
0: Και να είναι επιφανειακή, δεν έχει νόημα. Η άρνηση όμως του προφανούς είναι μια πολύ μεγάλη υπόθεση, μια μεγάλη επανάσταση. Ολόκληρη η επιστήμη έχει προοδεύσει, επειδή κατά καιρούς αρνήθηκε το προφανές. Βέβαια, η επιστήμη έχει κριτήρια επαληθευσιμότητας, αντικειμενικά. Ας μην μιλάει για τη φυσική, έχει το πείραμα.
1: Ναι, ναι.
0: Αν λοιπόν ένα πείραμα δεν επαληθεύσει αυτά που εσύ έχεις ως ερμηνευτικό πλαίσιο, αυτό σε υποχρεώνει να το αλλάξεις. Το πλαίσιο σκέψης σου. Και αυτό είναι και επαναστατικό και πολύ όμορφο βεβαίως. Αλλά διαμορφώνει και ένα πνεύμα ανθρώπων που έχουν κριτική στάση απέναντι στα πράγματα, δεν έχουν τελεσίδικες απόψεις για οτιδήποτε και είναι σε θέση να αμφισβητούν. Κάποτε ο καημένος ο Γαλιλαίος κινδύνευσε με φυλάξη επειδή είπε ότι η γη γυρίζει γύρω από τον ήλιο. Τώρα νομίζω το ξέρουν όλοι πια αυτό.
1: Το μάζεψε όμως.
0: Το μάζεψε γιατί έπρεπε να αντιμετωπίσει εκείνης της εποχής τους κινδύνους.
1: Πράγματι, ναι. Το μάζεψε όμως.
0: Όταν τον πήγανε στην Ιερά Εξέταση, δεν ξέρω που τον πήγανε. Το μάζεψε αναγκαστικά.
1: Υπήρχε κι άλλο ένα που δεν το μάζεψε. Ο Τζορντάνο Μπρούνο μου το είπε ένα άλλο καλεσμένο που δεν πρόσφατα.
0: Ναι,
1: δεν το
0: ναι,
1: μάζεψε
0: ναι,
1: και αυτό σκάει κι όμω.
0: Ναι, ναι, ήταν.
1: Η τελική απόφαση τελικά που θα πάρει, νομίζω χαρακτηρίζει πολύ το ποιο είσαι. Δηλαδή, αν ο Σοκράτης είχε φύγει, πού μπορούσε να φύγει και δεν κάθονταν να πεθάνει, θα έμενε στην ιστορία.
0: Δεν θα έμενε στην ιστορία.
1: Παρότι το πνεύμα του ήταν τεράστιο.
0: Δεν θα έμενε στην ιστορία.
1: Ναι, ναι.
0: Και νομίζω ότι το πνεύμα του ήταν τέτοιο που τον οδήγησε στο να κάνει αυτή την πράξη, ώστε έτσι να αφήσει ένα μήνυμα για όλες τις υπόλοιπες γενιές. Αυτό είναι καταπληκτικό βεβαίως. Και αν με ρωτάτε γι' αυτό, πιστεύω ότι ήταν ο ίδιος λόγος που οδήγησε σε αυτοκτονία το Λιαντίνη.
1: Το Λιαντίνη, δεν έχω παρακολουθήσει τόσο πολύ. Δεν ξέρω τόσο πολύ για το Λιαντίνη.
0: Ο Λιαντίνη ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος.
1: Ξέρω ποιος είναι, ναι.
0: Ναι. Ο οποίος έχει εξαιρετική παιδεία και φιλοσοφικό υπόβαθρο. Θεωρώ λοιπόν ότι με αυτόν τον τρόπο άφησε ένα μήνυμα. Είχε μεγάλη αγωνία για τον κόσμο που έχουμε δημιουργήσει, γιατί αφήνουμε γενιές καινούργιες ακριβώς να ζήσουν σε μια εποχή που δεν τους προσφέρει. Τους προσφέρει ένα αξιακό κενό. Πέρα δηλαδή τα καθαρά υλικά θέματα, δουλειάς, καριέρας κλπ. Η εποχή έχει ένα αξιακό κενό και η νεολαία μεγάλων σε ένα αξιακό κενό.
1: Το αξιακό κενό είναι όντως πάρα, πάρα πολύ σημαντικό. Ίσως σημαντικότερο από όλα τα άλλα. Είναι ίσως μια άλλη συζήτηση αυτό.
0: Γιατί ξέρετε κάτι, είναι καλό η νεολαία να επιδιώκει πράγματα και ας είναι λάθος, παρά να μην επιδιώκει τίποτα. Δηλαδή να θέλει να κλειστεί σε ένα κινητό ή στο ίντερνετ ή σε ένα τηλεπαιχνίδι, σε ένα βιντεοπαιχνίδι και τελικά απλά να αναλύσκεται γη και να εξοντερώνεται.
1: Πολύ ωραία. Έχω μια τελευταία ερώτηση που είναι από τον προηγούμενο καλεσμένο, προηγούμενη καλεσμένη στην προηγούμενη και θέλω να αφήσετε κι εσείς μετά μια για τον επόμενο. Δεν θα ξέρετε ούτε ποιος είναι ούτε τι κάνει.
0: Δεν πειράζει.
1: Και η τελευταία καλεσμένη ερώτηση, κυρία Χριστίνα Φλαμπούρη, ποια είναι τα χαρακτηριστικά μιας ευτυχισμένης ζωής.
0: Αυτό είναι μια άλλη εκπομπή.
1: Ναι, μια ολόκληρη. Αλλά επειδή είστε μαθηματικός και φυσικός και άνθρωπος της.
0: Τα χαρακτηριστικά μιας ευτυχισμένης ζωής.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Αυτό δεν έχει μόνο σήματι απάντηση. Θεωρώ ότι. Λιγάκι θα μιλήσω δεοντολογικά. Θεωρώ ότι επειδή είμαστε πρόσκαιροι και θνητοί, η μεγαλύτερη αγωνία που πρέπει να έχει κανείς είναι να αξιοποιεί το χρόνο του. Όχι να περνάει καλά. Καλό είναι να περνάει και καλά. Και καλό είναι να κάνει αυτό που του αρέσει, γιατί τότε είναι και δημιουργικός.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή, να είναι ευτυχισμένος μέσα από τη δουλειά του και από τη δημιουργία του. Είναι πολύ βασικό αυτό. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι που σε αναιρεί και να αρνείσαι τον εαυτό σου για πάρα πολλές ώρες και μετά λες θα βγω έξω να διασκεδάσω.
1: Ναι, είναι πολύ δύσκολο.
0: Άρα λοιπόν, πρώτον πρέπει να σκεφτείς, και όταν με ρωτάνε και νέα παιδιά τι να κάνουν σαν καριέρα, του λέω το πρώτο πράγμα που να κάνετε είναι να κάνετε κάτι που σας αρέσει. Και όχι κάτι που σας δίνει λεφτά. Γιατί μόνο έτσι θα είστε καλοί σε αυτό που κάνετε, θα αποκομίζετε χαρά από αυτό που κάνετε και θα έχετε και την ευκαιρία να καινοτομήσετε. Γιατί η εποχή έχει δυνατότητες. Έχει τεχνολογία που δεν υπήρχε παλιά. Έτσι λοιπόν μπορεί κανείς, όποιο αντικείμενο και να έχει, αν έχει φαντασία και μεγάλη θέληση, να καινοτομεί. Εμφανίσει το ξεχωριστό. Και αυτό μπορεί να του φέρει και οικονομική επιτυχία. Ξαναγυρίζω όμως στο αρχικό. Θεωρώ ότι πρέπει η ζωή ενός ανθρώπου να είναι μια ζωή. Ξέρω ότι ακούγεται πολύ ιδεολογικό αυτό που θα πω, αλλά αυτή είναι η άποψή μου πια.
1: Ναι, μα έτσι εννοείται.
0: Πρέπει να είναι μια ζωή που να έχει ένα νόημα και να είναι χρήσιμη για τους άλλους. Γιατί αν γυρίσουμε λίγο στους αρχαίους Έλληνες, μια και μιλήσαμε για Σοκράτη, οι αρχαίοι Έλληνες δεν πιστεύαν ακριβώς σε αυτά που πιστεύουμε εμείς μέσα από τη χριστιανική θρησκεία. Πιστεύανε στη λεγόμενη ενδοκοινωνική αθανασία. Δηλαδή, το να έχεις μια καλή μνήμη στους ανθρώπους για τη ζωή που έκανες και αυτά που έκανες εσύ εν ζωή. Άρα λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι η υπέρβαση της θνητότητας έρχεται μέσα από το γεγονός ότι πρέπει να είσαι δημιουργικός, να προσφέρεις κάτι για τους επόμενους ανθρώπους. Και δείτε για παράδειγμα τι έχουν προσφέρει οι παλαιότερες. Μας σας φέρω ένα παράδειγμα, τον Τέσλα, ας πούμε. Ο Τέσλα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν πλούτησε από αυτό που έκανε, εξαιρετικά ευφυής, ουσιαστικά μας έφερε τον ηλεκτρισμό στα σπίτια, όσοι δεν γνωρίζουν αυτή τη λεπτομέρεια. Αυτή τη στιγμή εμείς μιλάμε τώρα και στο ίντερνετ και έχουμε φώτα κλπ. Εξαιτίας του.
1: Εναλλασσόμενου ρεύματος, ναι.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, δείτε λοιπόν τι σημαίνει μεγάλη προσφορά, έτσι, είναι, και πρέπει να το μνημονεύουμε. Για μένα αυτό είναι, και βέβαια να κρατάει κάποιος και μια ισορροπία. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι πρέπει να κινείται σαν στρατιώτης πάνω στο καθήκον. Πρέπει να έχει μια δημιουργικότητα. Πρέπει να έχει μια αλληλεπίδραση με τους άλλους ανθρώπους. Θα πω και το άλλο, που έχει σχέση και με το δημογραφικό. Πρέπει να κάνει οικογένεια και παιδιά. Η ευθύνη είναι ωραίο πράγμα. Είναι μεγάλο πράγμα να έχεις παιδιά που τα μεγαλώνεις και τους δίνεις αξίες, αρχές και τα φροντίζεις, που τα κοιμίζεις το βράδυ. Είναι μεγάλη χαρά αυτό. Βέβαια, έχει και πολλά βάσανα παρακάτω αυτό. Αλλά τι να κάνουμε.
1: Μάλλον τα καλά είναι περισσότερα.
0: Πάντα πρέπει να πληρώνεις κάποιο κόστος. Ξέρετε όμως, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, και το συνδέω τώρα με το δημογραφικό, που γνωρίζω, γι' αυτό σας το λέω, που φτάνουν σε ένα προχωρημένο στάδιο της ζωής τους, δεν έχουν σχηματίσει οικογένεια γιατί ασχολήθηκαν με καριέρα. Πολλές φορές δεν φταίγανε και τόσο, δεν βρήκαν και κατάλληλους συντρόφους. Και τελικά δεν κάνανε παιδιά, δεν κάνανε οικογένεια και καταλήγουν να είναι μόνοι και δεν είναι καθόλου ευχάριστη η ζωή τους προς το τέλος. Κάποιοι που το έχουν βρει με τον εαυτό τους, βέβαια δεν κρίνω κανένα και δεν ηθικολογώ. Αλλά νομίζω ότι είναι μια πιο γεμάτη ζωή όταν έχεις οικογένεια και παιδιά. Mm-hmm. Άρα λοιπόν αυτά δεν πρέπει να τα χάσεις. Δηλαδή τα μεγάλα θέματα της ζωής σου δεν πρέπει να τα χάσεις και δεν πρέπει να χάσεις την ισορροπία που σου δίνει η σχέση και η επαφή με τους άλλους ανθρώπους. Εδώ νομίζω ότι είναι κάτι που το λέει και ο Φρόιντ. Αν θυμάμαι καλά, αν δεν κάνω λάθος, κάποιος ψυχολόγος το λέει, αλλά νομίζω το λέει ο Φρόιντ. Ότι για να είναι κανείς ευτυχισμένος, πρέπει να έχει δύο πράγματα. Πρέπει να εργάζεται, να κάνει κάτι που είναι δημιουργικό για αυτόν.
1: Να εργάζεται, όχι να δουλεύει.
0: Να εργάζεται, ναι. Και να αγαπά. Προσέξτε, όχι να τον αγαπάνε, να αγαπά. Έχει μεγάλη σημασία αυτό. Ναι. Είναι αυτό που σου δίνει την πληρότητα.
1: Τι κάνεις εσύ, και όχι να. Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Σας ευχαριστώ πολύ για την αυτή ωραία απάντηση και πολύ πλήρη. Περιμένω μια ερώτηση από εσάς για τον επόμενο.
0: Μου είναι πολύ δύσκολο να σκεφτώ κάτι.
1: Πάρτε το χρόνο σας, δεν βιαζόμαστε.
0: Μου είναι πολύ δύσκολο να σκεφτώ κάτι με την έννοια ότι στο μυαλό μου με τυρανάνε θέματα που είναι πολύ τεχνοκρατικά και δεν ξέρω αν θα του δώσουμε μια πολύ δύσκολη ερώτηση. Δηλαδή, να ξέρετε, αυτή τη στιγμή εμένα η αγωνία μου που συνδέεται με το δημογραφικό, αλλά όχι μόνο, είναι αν η Ελλάδα είναι μια χώρα βιώσιμη. Γιατί, και δεν θέλω να κλείσω με έναν άσχημο τρόπο, αλλά πρέπει να έχουμε επίγνωση των πραγμάτων. Αυτή τη στιγμή ορθώνεται δίπλα μας μια απειλή που είναι η τουρκική, η οποία είναι συνεπής σε αυτό που επιδιώκει και εμείς δεν νομίζω ότι την έχουμε αντιμετωπίσει με τη σοβαρότητα που πρέπει. Δηλαδή η Τουρκία έχει χτίσει μια πολύ παραγωγική οικονομία πάνω στην οποία βασίζει βεβαίως και τις απαιτήσεις που θέτει σε γεωπολιτικό πεδίο, αλλά βέβαια τις βασίζει και πάνω στο σχεδιασμό και στις αυτοκρατορικές αντιλήψεις που έχουν οι τουρκικές ελίτ. Εμείς εδώ όμως έχουμε ελίτ που είναι πολύ διαφορετικής σκέψης και επειδή ακριβώς δεν θέλουν να σηκώσουν την κοινωνία ψηλά, επειδή φοβούνται την πρόοδο της κοινωνίας, κρατάνε τη χώρα σε μια χαμηλή τροχιά και όταν σκέφτονται την τουρκική απειλή, οραματίζονται συνθηκολογήσεις και παραχωρήσεις, νομίζοντας ότι αυτό θα κλείσει το θέμα. Αλλά δεν θα το κλείσει καθόλου. Απλά θα ανοίξει το επόμενο κεφάλαιο. Και με πολύ χειρότερο τρόπο. Άρα λοιπόν, εμένα η αγωνία μου είναι ότι δεν αντιμετωπίζουμε τις μεγάλες μας προκλήσεις, προκλήσεις που αφορούν το δημογραφικό, που είναι μια συρρήκνωση και γύρανση της χώρας σε μια πορεία εξαφάνισης. Το μεγάλο θέμα που είναι και το μεταναστευτικό, γιατί δεχόμαστε δυσανάλογες για το μέγεθός μας παράνομες μεταναστευτικές ροές που μας διοχετεύουν εδώ η Τουρκία, οι Τούρκοι και μας εγκλωβίζουν εδώ οι Ευρωπαίοι. Άρα λοιπόν είμαστε σε μια ταχεία διαδικασία μεταβολής πληθυσμού και φυσιογνωμίας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για θέματα εσωτερικής κοινωνικής συνοχής, εσωτερικής ασφάλειας, εξωτερικής ασφάλειας. Και από την άλλη μεριά, έχουμε όπως είπαμε μια Τουρκία που είναι ένα γεωπολιτικό τρένο που ρίχνεται κατά πάνω μας. Η χώρα λοιπόν, νομίζω, αυτή είναι η άποψή μου, ότι ζει με τα αποθέματα της δεκαετίας του 90, χωρίς να βλέπει τι συμβαίνει στον κόσμο και χωρίς να διεκδικεί ρόλο. Και μέσα από αυτά, γιατί μου έρχεται ένα στο μυαλό.
1: Ναι, φυσικά.
0: Δώστε και άλλες ερωτήσεις επόμενες. Είναι το μεγάλο τρένο της τεχνολογίας. Το οποίο θα μας δώσει δυνατότητες, θα αλλάξει άρδιν τις εργασιακές σχέσεις σε όλο τον κόσμο. Είναι μια επανάσταση που θα φέρει έναν κόσμο σε 15-20 χρόνια που δεν έχει καμία σχέση με αυτό που ξέραμε και την οποία όποιος τη χάσει θα γίνει δούλος των άλλων.
1: Άρα τι να ρωτήσω.
0: διαλέχτε. Πολλά είπα τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Αν θα πρέπει να πιάσουμε το τρένο της τεχνολογίας, τι πρέπει να κάνουμε απέναντι στην Τουρκία.
1: Πολύ ωραία. Θα το βάλω όλα και θα απαντήσει ό,τι θέλει. Για να είναι πιο άνετος. Τουλάχιστον να έχει περιθώριο.
0: Μου ζητάτε μια ερώτηση και σας ένα φάσμα ερώτηση.
1: Ναι, ναι. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.
0: Και εγώ και εγώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γεια σας.
2: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία. Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
3: Όχι άλλο κάρβουνο.
4: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
5: Η κόρη μου δύο διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε μηχάδικο και δεν προλαβαίνει.
6: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
7: Η Κιμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
8: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
9: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
10: Ή θα μου δώσετε τον Νόμπελ Ειρήνης ή θα σας βάλω μπουρλότο.
3: Όχι άλλο καρβουνό.
11: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
12: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
13: Συναγερμό στην ψαροχώρα. Έρχεται ο Ψαροτρομάρας. Μια παράσταση με την τεχνική του Μαύρου Θεάτρου. Ένα έργο γεμάτο χρώματα, φαντασία, χιούμορ, περιπέτεια, μεγάλα σκηνικά και κούκλες. Μην το χάσετε. Εισιτήρια θα βρείτε στο Ticket Services. Έρχεται ο Ψαροτρομάρας.
14: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
15: Οδυσσεβάθ, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβάθ της Ξένιας Καλογεροπούλου σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων σε επιλεγμένα σημεία και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
16: Ξέρεις πόσα μαγαζιά στο τέλος της ημέρας πετάνε φαγητό? Φαγητό που δεν πουλήθηκε, φαγητό που περίσεψε. Σε άλλα μαγαζιά τα πετάνε. Εμείς εδώ πέρα κάνουμε το εξής. Φαγητό που περίσεψε δεν το πετάμε σε σκουπιδιά. Το μαζεύουμε και στο τέλος της ημέρας ταΐζουμε όλους τους μικρούς μας φίλους στην περιοχή. Γατάκια, σκυλάκια και τους πολυγαμμένους μας φίλους τα γλαράκια. Και επειδή όλοι ξέρουμε ότι ζούμε σε δύσκολους καιρούς, πιάτα τα οποία βγαίνουν λάθος από την κουζίνα, τα μαζεύουμε, τα βάζουμε σε πακετάκια και τα δίνουμε σε ανθρώπους που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Γι' αυτό ας δείξουμε όλη η ανθρωπιά. Αν συμφωνείς και εσύ ότι το φαγητό δεν πρέπει να πετιέται, αλλά να δίνεται σε αυτούς που το έχουν ανάγκη, άσε μια καρδούλα από κάτω στα σχόλια και πες μου αν το κάνεις και εσύ.
17: Κατά το φωτό τα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
18: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στη Μονή Λαζαριστών με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Ντονοπούλου, Κώστας Θωμαΐδης, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Νεφέλη Φασούλη. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 4 Σεπτεμβρίου στη Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com και Σάρωθρο.
19: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλάντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε.
20: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
21: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
22: Διαβασμένος πολύ, γιατί ο μπαμπάς ήταν ο μπόστ. Πώς σας επηρέασε όλο αυτό που ζούσατε σαν παιδί εκείνη την εποχή?
23: Σαν παιδιά το βιώναμε. Βλέπαμε, ερχόταν ο Θοδωράκης, ο Τσαρούης, ο ένας ο άλλος, λέγαμε γεια σας, κάνετε και φεύγαμε να παίξουμε μπάλα.
24: Υπάρχουν πάρα πολλοί ανταγωνισμοί, κακού επίπεδου, δηλαδή βλέπω πώς μιλάνε μερικοί άνθρωποι, σαν να είναι πάπες της διανόησης. Τίποτα δεν είμαστε διαφορετικό από τον κύριο και την κυρία που περνάει δίπλα μας. Άμα από το όνομά του, θα μου στείλει τρεις με συμβόλαιο θανάτου και θα πούνε ο μπός ήθελε και το φάγε το κεφάλι του. Και με συγχωρείς αν τα λέω έτσι.
25: Εδώ έχουμε την ελευθερία του λόγου, μπορούμε να πούμε ό,τι θέλουμε, δεν λογοκρινόμαστε με γιατί.
24: Ναι, αλλά θέλω να πω ότι πια σκάμε. Ναι, παρακολουθούμε και ο Μάσκ, ας πούμε, είναι σύμβουλος του Τραμπ. Ο ένας πορνοβοσκός με τον άλλον. Και πρέπει εμείς να λέμε να είμαστε πολιτικά correct. Να μην πούμε κακή κουβέντα τώρα για τον κύριο Μάσκ, που είναι ο πλούσιος άνθρωπος στον κόσμο. Μην πούμε για τον Τραμπ. Εγώ τώρα έχω κάνει ένα βιβλίο που αρέσει σε όλους, αλλά δεν μου το βγάζω. Άτυπη λογοκρισία. Και λέει δεν το βγάζουμε. Λέω θα το βγάλω εγώ και θα το πουλάω σαν τον. Ναι, Κοεντζή και σαν τον Άσημο στο Πολυτεχνείο. Mm-hmm. Μισό και με το βγάλω. Τώρα λέω: όποιο είναι, σου πάρει. Μπορεί να κάνει 10-15 ευρώ. Άμα θέλετε, πάρει. Τι να πω, ο ΠΚΠ βουτάει ο καθένα ό,τι θέλει. Έχουμε χάσει τον μπούσουλα, δεν ξέρουμε τι είμαστε. Είμαστε νορμάλ άνθρωποι, πρόσωπα που υποφέρουν. Αν πάει η κυρία Τούνη, λέω ονόματα τώρα έχω, να ψωνίσω στην Ερμού, θα γίνει θέμα και των συντάγματων σήμερα. Το ότι έχουν πεθάνει 200.000 Ρώσοι στρατιώτες. Και άλλοι 500 Ουκρανοί και η Γάζα έχει γίνει ένα μπουρδελάκι ανατιναγμένο, δεν το συζητάει κανείς.
25: Εσείς ως νέος άνθρωπος τότε που μπαίνατε στη δουλειά, που σπουδάσατε, πώς ήταν η ζωή τότε για ένα νέο άνθρωπο που ξεκίναγε?
24: Τότε είχαμε ελπίδα.
25: Πείτε μας ονόματα, γιατί εμείς θέλουμε να γνωρίσουμε ανθρώπους που.
24: Ναι, και εγώ θέλω
25: αφήνουμε...
24: να γίνω κακό.
25: Θα θέλατε να περάσετε από το χώρο της εκπαίδευσης του θεάτρου? Έχετε περάσει ποτέ, έχετε
24: όχι,
25: κάνει.
24: Όχι, μου έχουν πει ναι. Δύο φορές σε δύο σχολές, αλλά θα ήθελα να κάνω μαθήματα διοντολογίας.
25: Κύριε Γιάννη, ποιος είναι ο ρόλος που έχετε κάνει και έχετε αγαπήσει περισσότερο στην καριέρα σας?
24: Αυτά που κάνουμε, τα αγαπάμε και μάπα να είναι. Εγώ το έχω αγαπήσει.
25: Αγαπημένος σας Έλληνας σκηνοθέτης?
24: Ο Κακλέας.
25: Ο Σωτήρης ο Τσαφούλιας, σας αρέσει σαν σκηνοθέτης?
24: Ένα άλλο παράδειγμα που ξενίζει πολλούς, αλλά πάλι είχα παίξει και στο θέατρο και σε κουψάλτη. Είχε ένα φοβερό ένσυκτο, μια φοβερή ρυθμολογία, αλλά...
25: Πώς είναι η συνύπαρξη με μία ηθοποιό στο σπίτι?
23: Δύσκολη, αλλά καταλαβαίνει και ένας τον άλλο.
25: Έχουν υπάρξει στιγμές που είναι ο ένας τον άλλον σκληρός κριτής?
23: Βέβαια, συνεχώς.
25: Πώς είναι η Δήμητρα Παπαδή μας σαν άνθρωπος?
23: Απρόσμενη. Ένα αμάλγαμα σκληρότητας και τρυφερότητας. Δεν μπορεί να φανταστείς πόσο και στα δύο ακουμπάει.
25: Όταν έκανες τις ταινίες με τον Στάθη τον Ψάλτη και έπαιζες το ρόλο του Κυριάκου που έχει μείνει, ο κόσμος όταν σε έβλεπε στον δρόμο μετά από όλη αυτή την ταινία και τον χαμό που έκανε, πώς αντιμετώπιζε?
23: Ακόμα και τώρα μου το λένε.
25: Ακόμα και τώρα. Πώς αντιμετώπιζε? Τι σου λένε για αυτό το πράγμα?
23: Με αγάπη. Δεν ξέρω.
25: Με αγάπη. Τι θα θέλατε να θυμάται ο κόσμος από εσάς, κύριε Γιάννη?
23: Αν ήμουν ένα καλός άνθρωπος, όχι καλός ηθοποιός και...

0: Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Καλώς ήρθατε στο Δείξε μου το φίλο σου. Σήμερα ο άνθρωπος που φιλοξενώ δεν χρειάζεται πολλές συστάσεις. Έχει περάσει από κινηματογράφο, τηλεόραση, θέατρο και έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα. Ο λόγος δεν είναι άλλος για το Γιάννη Μποστατζόγλου. Κύριε Γιάννη Μποστατζόγλου, καλησπέρα.
1: Για
0: Καλώς
1: χαρά.
0: ήρθατε στην εκπομπή.
1: Τα ακούω με ταπεινότητα αυτά, γιατί άρχισες πολύ βερμπαλιστικά, αλλά
0: Είναι μεγάλη
1: πάω.
0: μου τιμή που σήμερα θα κάνουμε αυτή τη συζήτηση, γιατί
1: Και δική
0: ξέρω
1: μου αγάπη.
0: ότι θα βγει ένα πάρα πολύ ωραίο νόημα από όλο αυτό και ο κόσμος θα μπορέσει να καταλάβει πράγματα.
1: Για να δούμε.
0: Και για μένα είναι το πιο σημαντικό, γι' αυτό γίνεται και αυτή η εκπομπή.
1: Ο κόσμος θα πει.
0: Ακριβώς. Πείτε μου λίγο πώς σας βρίσκω σήμερα, εν έτη 2026, τι ακριβώς κάνετε αυτή την περίοδο.
1: Συμμετέχω σε μια παράσταση στο θέατρο Άνεσης που λέγεται Τελευταία έξοδος Ρίτα Χέιγουορθ. Είναι διασκευή ενός έργου του Κίνγκ που έχει επεκτείσει κινηματογραφικά σαν ταινία και έχει αφήσει πολύ έντονο αποτύπωμα. Ήταν πολύ ωραία ταινία.
0: Είναι μέσα στο top 10, ίσως να είναι και το νούμερο 1.
1: Αυτό λένε.
0: Το IMDb.
1: Αλλά εντάξει, μην τα βάζουμε όλα σε ενόμες.
0: Ναι.
1: Είναι το 1, είναι το 100. Ό,τι και να είναι ένα σημαντικό έργο. Και νομίζω ότι όσοι έχουν δει και την ταινία καταλαβαίνουν σε τι αναφέρεται, γιατί έχει να κάνει πολύ με τον ιδρυματισμό, με τη φιλία, με την εγκληματικότητα, με τις λάθος ζωές που έχουν πάρει διάφοροι κατάδικοι που είναι έγκλειστοι πια. Ας πούμε, εγώ κάνω ένα βιβλιοθηκάριο που είναι 50 χρόνια μέσα και βγαίνει έξω πια, παίρνει αναστολή της ποινής του, έχει περάσει ποινή του ξενού. Και δεν αντέχει τον κόσμο έξω και αυτοκτονεί. Μένα με αγγίζει πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Βλέπεις τα αδιέξοδα, τα ανθρώπινα, τα υπαρξιακά. Λέω σε μια κρίση, ας μην πάω να σφάξω ένα φίλο μου, για να με κρατήσουν μέσα.
0: Ναι.
1: Γιατί μόνο αυτόν τον κόσμο γνωρίζω. Και βγαίνω έξω και βρίσκομαι σε μια μεγαλούπολη, στον κόσμο έξω βρίσκομαι πια. Που δεν τον έχω ζήσει καθόλου. Όλη μου τη ζωή είμαι φυλακισμένη.
0: Και είναι εντελώς άγνωστος. Είναι ένα
1: άγνωστο.
0: Μονοπάτι άγνωστο που δεν ξέρεις να το βαδίσεις.
1: Δεν είναι πολύ ενδιαφέρουσα άποψη και ιδέα για να γίνει ένα έργο. Και ευτυχώς δεν παρεμηνεύτηκε, δεν ξεστράτησε και άφησε πίσω μια πολύ καλή εντύπωση. Το έργο λέω τώρα. Με πολύ ωραίες ερμηνείες, πολύ ωραία σκηνοθεσία. Αλλά αυτά είναι τα τεχνικά που αφορούν εμάς τους καλλιτέχνες. Ο κόσμος όμως το προσέλαβε σαν ένα πολύ καλό έργο που του μιλάει, που του θίγει ευαισθησίες, του ξυπνάει ευαισθησίες.
0: Κύριε Γιάννη, μεγαλώσατε στην Αθήνα.
1: Μάλιστα.
0: Σε ποια γειτονιά?
1: Ακρόπολη.
0: Στην Ακρόπολη, στην πιο ωραία γειτονιά. Σε μια οικογένεια η οποία κατακλυζόταν από το χιούμορ, από την τέχνη, από συνθήκες οι οποίες... Νομίζω για ένα παιδί πρέπει να ήταν όμορφες.
1: Διαβασμένος.
0: Διαβασμένος πολύ, γιατί ο μπαμπάς ήταν ο Μποστ, ο γνωστός, ο οποίος έχει αφήσει τη δική του πορεία. Πώς σας επηρέασε όλο αυτό που ζούσατε σαν παιδί εκείνη την εποχή?
1: Ξέρεις, λειτουργούσε υποδορίως, που λέγαμε και πριν.
0: Ακριβώς.
1: Εγώ τότε ήμουν μικρό παιδάκι, 5-10 χρονών, ας πούμε, όπως και ο αδερφός μου. Ο αδερφός μου ήταν πιο καλλιτεχνικός τύπος. Και πολύ πιο διαβασμένος από μένα. Αλλά όλο αυτό εμείς σαν παιδιά το βιώναμε. Βλέπαμε, ερχόταν ο Θοδωράκης, ο Τσαρουής, ο ένας, ο άλλος, λέγαμε γεια σας, κάντε και φεύγαμε να παίξουμε μπάλα. Πέραν τούτου.
0: Σαν να ήταν κάποιοι φίλοι του μπαμπά, ας πούμε, κάπως έτσι, τίποτα άλλο.
1: Και σας βεβαιώ ότι αυτές οι προσωπικότητες πέρασαν από το σπίτι, που ήταν πάρα πολλές, πολύ σημαντικοί άνθρωποι, από το Σαμαράκι, τον Βασιλείου, ζωγράφους, ηθοποιούς, καλλιτέχνες, σκηνοθέτες. Ήτανε τόσο απλοί και τόσο σημαίνοντες άνθρωποι, ουσιαστικά δηλαδή. Δεν είχαν ούτε αυτά τα μαναφούκια που λέω εγώ, τις παραξενιές, τις οξύτητες, ο καθένας με τις ιδιαιτερότητες του, αλλά ήτανε άνθρωποι απλοί, καθημερινοί. Δεν πουλάγανε μούρι, δεν ήταν βεντέτοι. Με το έργο τους δείχνανε ποιοι είναι και τι περιέχει ο καλλιτεχνικός τους εγκέφαλος. Ήταν άνθρωποι που συμπαρίσταντος τον άλλον. Δεν θυμάμαι ο μπαμπάς μου, εκτός μιας-δυο περιπτώσεων, να έχει επικραθεί από άλλους καλλιτέχνες. Ήταν βοηθητικοί, ήταν και ρώτησαν με την επιτυχία σου. Ερχόντουσαν στον μπαμπά σου σε κάτι ή στα θεατρικά του που έκανε ή τα σκίτσα του που έκανε στις εφημερίδες. Όλα γιατί
0: ήταν προσωπικότητα η οποία είχε, ήταν πολύπλευρος.
1: Ναι, αλλά λέγανε με τι ωραία που το έκανε αυτό που δεν το σκέφτηκα. Ρε παιδί μου, για πέντε πόσο σκέφτηκα. Δεν είχαν κακία.
0: Ανταγωνισμό ή ζήλια.
1: Ναι, ανταγωνισμός βλακώδης. Που τώρα με τη δική μου πείρα λέω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί ανταγωνισμοί κακού επίπεδου. Δηλαδή, βλέπω πώς μιλάνε μερικοί άνθρωποι, σαν να είναι πάπες της διανόησης. Τίποτα δεν είμαστε διαφορετικό από τον κύριο και την κυρία που περνάει δίπλα μας. Απλώς είναι να. Η απασχόλησή μας έχει να κάνει με τα καλλιτεχνικά και με μια εμβάθυνση στην τρυφερότητα, ακόμα και στη σκληρότητα, θα έλεγα. Όταν ανεβάζεις ένα έργο που είναι δραματικό, ας πούμε, σε δεν πιο. Έχεις άλλες απαιτήσεις. Άλλες στα κωμικά, άλλες στα πολιτικά έργα. Πώς να σας πω, διαβάζω ο Μπρέχτ, ας πούμε, και Μπέκετ και λέω, ρε παιδί μου, κοίτα αυτοί πόσο είχαν εμβαθύνει οι άνθρωποι χωρίς να λένε ευθύνες. Ξέρουμε πώς ζούσανε και ο Μπρέχτ εποχές περιέργειες τότε που έκανε όνομα και αυτός. Που πολύ, θα έλεγα, μετά εξετιμήθη
0: η συμβολή τους και όλο τους το έργο,
1: ναι, η προσφορά
0: η αξία τους.
1: Γιατί περάσαμε και πολύ μαύρες εποχές, όπως και τώρα να βιώνουν. Βλέπεις ότι, ας πούμε, ο Τραμπ τον κατηγορούν από τον φάκελο Επστάιν ότι συμμετείχε. Ναι. Βγήκε ένας ηθοποιός πασίγνωστος, δεν θυμάμαι το όνομά του, ο Κίμελ ήταν. Και τον ρωτήσαν τι να πείτε για τον κύριο Τραμπ, ας πούμε, για τον πρόεδρο. Και λέει, τι, μιλάμε τώρα για τον παιδεραστή, για τον δολοφόνο, για τον. Και αυτοί τα λένε φάτσα κάρτα. Και πολύ καλά κάνουν. Εμείς εδώ έχουμε ακόμα λογοκρισία, αν θα πεις ότι ο τάδε πλειοκτήτης Μαρινάκης, ας πούμε, έφερνε και τις πρέσβουλες.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και θα κριθείς και γι' αυτό και θα σε,
1: ναι,
0: πούνε
1: και
0: ότι.
1: Ναι, θα κριθείς και ακριβώς. Θα σε πούνε και σε ένα χαντάκι.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Αλλά γιατί να μην τα λέμε. Αλλά βλέπεις ότι και έξω η κάθε ελευθερία λόγου επισύρει και επισύρει ποινές και πολύ άγριες καταστάσεις. Γιατί και τον Επστάιν πολύ αμφιβάλλω αν τον αυτοκτόνησε μόνος του. Τον αυτοκτονήσανε και όποτε αν μου πεις έχεις υγεία, γι' αυτά δεν έχω, αλλά ας τα βρουν αυτοί. Όταν τα λέει η CIA για διάφορους και το FBI, ποιος είμαι εγώ που θα. Αυτοί έχουν τώρα βγάλανε, ας πούμε, 300-3 εκατομμύρια έγγραφα. Ακού.
0: Ξαφνικά εμφανίστηκαν.
1: Για τον Epstein.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και βλέπεις μέσα από τον Bill Gates, από το. Άμα πω το όνομά του, θα μου στείλει τρεις με συμβόλαιο θανάτου και θα πούνε ο Μπός ήθελε και το φάγε το κεφάλι του. Αλλά να μην τα λέμε πια τον 21ο αιώνα, να μην ξέρουμε ποιος είναι, δεν είναι οι μητέρες Θερέζες. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι θέλουν την εξουσία, θέλουν το να το βουλώνεις, θέλουν όλα τα λεφτά του κόσμου.
0: Και εδώ έχετε.
1: Όποιος πει κάτι, το καθαρίζουν. Πολύ απλά. Από τον Πάπα λένε ότι ο Πάπας ο προηγούμενος είναι η μοναδική περίπτωση που παραιτήθηκε Πάπας.
0: Να.
1: Ο αδερφός σου ήταν Κολομπαρεύς, προϊστάμενος στην χοροδία του Βατικανού.
0: Mm-hmm.
1: Και υπάρχει περίπτωση ανθρώπου που φύλαγε έξω από το γραφείο του Πάπα, τον φάγανε, ούτε σε γνωρίζει πια γιατί τον φάγανε, κάτι θα είπε στην αντίληψή του, θα το είπε, το ακούσανε, σου λέει ο Τάδε, ο Μπιν Σαλμάν που τον δεχόμαστε εδώ με κόκκινα
0: χαλιά,
1: είναι ο φωνέας από ό,τι έχει πει το FBI, δεν το λέω εγώ, εγώ διαβάζω. Ό,τι μου πέφτει στο κεφάλι και θέλω να τα ξεμπροσιάζω. Και είναι αυτός που έφαγε το Κασόγι, ο οποίος μπήκε στην πρεσβεία της Τουρκίας, ξέρω εγώ πού, και δεν βγήκε. Τον εξαερώσανε. Περίμενε η γυναίκα του έξω, η κοπέλα του, τα πατρεμό.
0: Και δεν γύρισε ποτέ.
1: Και δεν γύρισε ποτέ. Και είχε πάει η συνοδεία του Μπιν Σαλμάν έξω, η προσωπική, για να καθαρίσει τον κύριο Κασόγι, γιατί δεν του γούσταρε. Του έκανε κριτική. Λοιπόν, όλα αυτά που έχουν κάνει σκατά τον κόσμο μας και με συγχωρείς αν τα λέω έτσι,
0: Εδώ έχουμε την ελευθερία του λόγου, μπορούμε να πούμε ό,τι θέλουμε. Δεν λογοκρινόμαστε για την
1: ελευθερία. Ναι, αλλά θέλω να πω ότι πια σκάμε.
0: Φτάνει στο σημείο. Ακριβώς.
1: Μας τρώνε τα λεφτά οι τράπεζες. Κάνουν ό,τι θέλουν οι τέτοιοι. Ο Τραμπ λέει τι έγινε, θα αγοράσω τη Γρυλανδία, ένα κομμάτι πάγου είναι. Και καθόμαστε σαν ηλίθιοι.
0: Και παρακολουθούμε.
1: Ναι, παρακολουθούμε και ο Μάσκ, ας πούμε, είναι σύμβουλος του Τραμπ. Ο ένας πορνομοσκός με τον άλλον. Ο ένας μαλάκας με τον άλλον. Και πρέπει εμείς να λέμε, να είμαστε political correct, πώς το λένε, να μην πούμε κακή κουβέντα τώρα για τον κύριο Μάσκ, που είναι ο πιο πλούσιος άνθρωπος στον κόσμο. Μην πούμε για τον Τραμπ, που λέει ό,τι μαλακία θες και λες. Αυτός τώρα καθαρίζει και καθορίζει τις τύχες των παιδιών μας. Και όχι μόνο αυτοί.
0: Μας έχουν φτάσει
1: εκατομμύρια. Εγώ τώρα έχω κάνει ένα βιβλίο που αρέσει σε όλους, αλλά δεν μου το βγάζουν. Άτυπη λογοκρισία.
0: Γιατί δεν μας το φέρατε σήμερα εδώ να το δούμε.
1: Δεν το έχω βγάλει.
0: Άτυπη
1: ακόμα.
0: Λογοκρισία.
1: Τώρα θα το βγάλω. Το έδωσα προχθές τελειωμένο. Που λέω αυτά. Και λέει δεν το βγάζουμε. Λέω θα το βγάλω. Όχι, θα το πουλάω σαν τον Κοεντζή και σαν τον Άσιμο. Στο Πολυτεχνείο. Μισό και μου το βγάλω. Θα λέω: όποιο είναι, σου πάρει. Με διακάνει 10-15 ευρώ. Αν θέλετε, πάρω. Με το τραπεζάκι μου εκεί θα είναι. Τι πάει να πει, δεν μου το βγάζει ένα. Δηλαδή, οι μεγάλοι οίκοι μα εδώ κάνουν αυτό λογοκρισία. Αν μα λένε Ρίτσο, θα σου βγάλουν το βιβλίο γιατί περιμένουν έσοδα. Αν μα λένε Μπόσ νούμερο, δεν το βγάζουμε. Χαίρεσαι κι εγώ, άμα το βγάλουμε. Εγώ πάντα λειτουργούσα. Αυθυπάρκτος. Δεν περιμένω ούτε γλύφω κανένα να μου βγάλει το βιβλιαράκι μου. Θα το βγάλω εγώ 2-3 χιλιάρια να ξέρετε ότι κάνει μια αυτοέκδοση και θα βγει και πολύ ωραίο. Το θέμα είναι το μοίρασμα μετά.
0: Ακριβώς.
1: Αν δεν σε πάρει ο Πατάκης, ο Κασανιώτης, ο ένας ο άλλος, δεν έχεις μοίρασμα. Πρέπει να βγαίνεις εσύ να το μοιράζεις. Αλλά θα το κάνουμε και αυτό μέσα στη ζωή μας τι έγινε.
0: Εγώ θεωρώ ότι μόνο έτσι μπορεί να φτάσει και στον κόσμο, στο ευρύ κοινό, κάτι το οποίο συνήθως λογοκρίνεται.
1: Ναι.
0: Και εδώ έρχεσαι να αναρωτηθείς λίγο κατά
1: μου λένε,
0: πόσο.
1: Μου βγάλει τα ονόματα παλιά αρχικά. Ναι. Δεν θέλω, θέλω να ξέρετε ποιον μαλάκα στη λίγη.
0: Θέλω να το υπογράψω. Θέλω να, είναι, να έχει υπογραφεί.
1: Ναι, αλλά δεν σου λειτουργεί το σύστημα τώρα. Μου λένε εσύ Γιάννη, μπορεί να μην σου κάνουν τίποτα. Δεν ξέρω. Θα πούνε το νούμερο αυτό, έκανε ότι έβγαλε ένα βιβλίο. Αλλά εμείς λέει θα κλείσουμε τον εκδοτικό οίκο μα πλακώσεις. Μα το είπαν οι νομικοί μα σύμβουλοι και αυτά. Και λέω: δεν έχω ούτε νομικό σύμβουλο ούτε τίποτα. Είμαι ένα καλλιτέχνη και λέω αυτό που λέω.
0: Άρα πρέπει λίγο να αναρωτηθούμε κατά πόσο ζούμε σε δημοκρατικό καθεστώ.
1: Δημοκρατικό, τι δημοκρατικό.
0: Και σε ελευθερία λόγου.
1: Δεν θέλω να λέω υπερβολέ και ξέρετε, ταυτόχρονα την ίδια ώρα που βρίζω, λέω: μήπω ξεπερνάω τα εσκαμένα, δηλαδή δεν είμαι σωστό. Αλλά πια έχω. Έχει πρετανεύσει μέσα μου η άποψη να λέω ότι θέλω, είμαι 75 χρονών, δεν μπορεί να με φημώνει κανείς ή να αυτοφημώνομαι εφόσον δεν λέω κακίες και αδιασταύρωτα πράγματα. Και στο βιβλίο μου μέσα λέω όποιος θέλει ας μου κολλήσει και ας μου πάει δικαστικά και μου κάνει. Αλλά εγώ αυτά τα έχω βρει διαβάζοντας σαν σκυλή από το πρωί μέχρι το βράδυ. Επί 2 χρόνια, 3, χώρια που είμαι και φιλέρευνος από μόνος μου, κρατάω σημειώσεις και όλα αυτά είναι από διασταυρωμένα από τον τύπο, από. Απλώς εδώ έχουμε μία δουλοπρεπή στάση και αυτολογοκρινόμενη, που εγώ δεν συμφωνώ με αυτό το πράγμα. Λέω τι θα μου κάνω. Θα κάτσω να πάρω τα μπιαρά για να πάω και μέσα στο πολύ πολύ κανένα χρόνο και τι έγινε. Είμαι 75, στα 80 θα έχω σπατσάρει.
0: Κύριε Γιάννη, τι θεωρείτε ότι έχει αλλάξει από τη δεκαετία του 70 και 80 στην Ελλάδα με το σήμερα?
1: Θα έλεγα επιταχύρω τα πάντα. Δηλαδή, βλέποντας τα οικονομικά, λένε πάμε καλά, πάμε καλά. Τα 100 δισεκατομμύρια που χρωστάγαμε έχουν γίνει 500. Τα κόμματα χρωστάνε από 400-500 το καθένα, τα μεγάλα, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία. Η αριστερά είναι διασπασμένη. Γιατί λένε, πώς το λένε, έχουν βγει τώρα οι βασιλικότεροι του βασιλέως και έχει γίνει μια διάσπαση της αριστεράς αφάνταστη, γιατί όλοι θέλουν να έχουν, θα το πω, φτηνιάρικα τα λέμε τώρα έτσι και εύκολα, αλλά ας κάτσει να σκεφτεί ο καθένας που με ακούει.
0: Αφιλτράριστα τα λέμε βασικά.
1: Είναι θέλει το δικό του μαγαζάκι. Mm-hmm. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν, ας πούμε, διαλύθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ και αμέσως βγήκανε 17 συνιστώσεις. Μα αυτοί δεν είναι, σκεφτόντουσαν πού θα πάμε, πώς συμφωνούσαν μέχρι να διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν έχει βελτιωθεί σε τίποτα, τίποτα όμως. Από την άμυνά μας, την παιδεία μας, τα τηλεφωνά μας, τους δρόμους μας, τα σχολεία μας, τα ξέρω τι να πω. Πιάσε οποιοδήποτε κλάδο θέλετε και πες μου που πάμε καλύτερα. Καλύτερα πάνε τα μονοπόλια, έτσι, πάνε οι πλούσιοι, πάνε οι εσπλανάδες, πώς θα λένε αυτά, θα κάνουν λέει ένα σαν γκέτο κάτω στην παραλία, mm. αλλά δεν θα μπαίνει όποιος να είναι, θα μπαίνουν μόνο οι εκλεκτοί, που μπορούν και παίρνουν...
0: που θα αγοράσουν εκεί το σπίτι, ακριβώς.
1: 300 δισεκατομμύρια ο καθένας, το καθένα. Αυτό τι αφορά, βελτιώνει τη ζωή μου, μου καθαρίζει τους δρόμους ο άλλος, σπρώχνει, σκύβει πάνω από τα πρεζόνια, που δεν τα λέω απαξιωτικά, είναι δυστυχισμένοι άνθρωποι. Πού τους έχουμε όλους αυτούς, πού τους έχουν έξω, σαν να μην έχουν ένα πιάτο φαΐ την ημέρα, να μην έχουν ένα... Δυστυχισμένοι άνθρωποι, άρρωστοι είναι. Έχουμε νοσοκομεία. Πρόσφατα πέθανε ένας φίλος από καρκίνο, μας διώξανε από 6 νοσοκομεία. Ήθελα να πάρω το Γεωργιάδη να πω, ναι. Πού είναι η καλή σας νοσοκομιακή περίθαλψη. Δεν μπορούμε, δεν μπορούμε, κοστίζουν τα κρεβάτια. Ακούσαμε χιλιάδες, να μην πω, μην αρχίζω και βρίζω μόνιμα. Αλλά έχω βρίσει πάρα πολύ αυτή την περίοδο. Δεν υπάρχει ένα πράγμα. Κάνεις μέσα, ας πούμε πηγαίναμε σε 6 νοσοκομεία και κάναν τις ίδιες εξετάσεις σε άνθρωπο που ήταν 38 κιλά στο Θεό σας και του λέγανε κάτσε και κάνε εδώ και περίμενε ένα ρημάδι ο άνθρωπος, ας πούμε, να κάνει για χιλιοστή φορά ένεση να δουν το αίμα του. Μα το αίμα το έχει δει 5 νοσοκομεία πίσω. Πάρε αυτήν, ούτε σε ένα να σου κοστίσει. Πριν μια εβδομάδα το κάναμε, τι έχει χαλάσει, ή δεν μπορεί να δει ο γιατρός. Και μετά που τα έκανε όλα αυτά και διαλυόταν ο άνθρωπος, λέγανε δεν μπορούμε να σας κρατήσουμε. Γιατί δεν λέγανε πεθαίνεις Χριστιανέ μου και δεν σου δίνουμε ένα κρεβάτι να έχεις. Γιατί έτσι είναι η πολιτική του κυρίου Γεωργιάδη.
0: Υπάρχει ένα γενικότερο ξεπούλημα σε οτιδήποτε. Δηλαδή, οτιδήποτε υπήρχε
1: βλέπω,
0: κρατικό.
1: Μόνο οι ιδιωτικές επιχειρήσεις.
0: Και όχι μόνο αυτό. Και ακόμα και τα κρατικά που υπήρχαν. Ότε, η ΔΕΗ. Όλα έχουν γίνει πλέον ιδιωτικά.
1: Μεγαλύτη μου, είναι και καλά η ΔΕΗ. Ναι. Λες μη σώσει και ανάψει η λάμπα, θα ανάψει ένα σπαρματσέ.
0: Τα νοσοκομεία.
1: Δεν έτσι, γιατί δεν μπορεί να φτιάξει.
0: Όχι, βέβαια.
1: Και φαΐ δεν μπορεί να φωτίσει να διαβάσει το παιδί χιλιάδες. Αλλά λέω σε θέματα υγείας να σου λέει ο άλλος. Μας κοστίζει, να σου κοστίσει. Ρε.
0: Έχουν απαξιώσει τα ιδρύματα κοινωνικής ασφαλίσεως. Ακριβώς.
1: Η Φεράρι που κυκλοφορούν πώς είναι. Mm-hmm. Δηλαδή πρέπει να ακούσεις εμένα και μετά αύριο το πρωί να συζητάνε από το Λιάγκα μέχρι την Καινούριου τι είπε ο Μπόσκε, δεν έπρεπε να τα πει έτσι και εντάξει δεν κατάλαβε και θα πει ο Γεωργιάδη να τα πει μπροστά μου και... Μονίμως μια τέτοια κόντρα έχουμε, βλακώδη ηλίθεια. Ξέρουν πολύ καλά ότι επί 100-150 χρόνια, 200 πώς είναι το ελληνικό κράτος, άλλοι παλεύανε, άλλοι δώσαν το τομάρι τους, άλλοι τους σουβλήσανε και άλλοι οικονομάνε και μας κουνάνε και το δάχτυλο ότι έχουν δίκιο. Και εγώ είμαι έξαλλος με όλη αυτή την κατάσταση όπως την αντιλαμβάνομαι στα 75 μου χρόνια και με τα διαβάσματα που έχω κάνει και τις παραστάσεις που έχω και τις εμπειρίες και ας με πείσουν ότι είναι κάπως αλλιώς. Τι κάνουνε. Κλέβει ο ένας, κλέβει ο άλλος δίνει για τους έξω να ψηφίζουν τους καταλόγους ή ποια κοπέλα ήταν που μπερδευόταν με αυτά. Δεν θυμάμαι και όλα τα ονόματα τώρα, αλλά έχω στοιχεία, άμα θέλει κανείς να τα ψάξει να τα βρούμε κιόλας. Τι να πω, ο ΠΚΠ βουτάει ο καθένας ό,τι θέλει.
0: Μα έχουν περάσει όλα τα σκάνδαλα από την Ελλάδα. Δεν έχουμε αφήσει και κάτι.
1: Λαϊκιστής τα σεξουαλικά. Λαϊκιστής τα οικονομικά. Λαϊκιστής τα πολιτικά. Με την Τουρκία λαϊκίζω. Με το τέτοιο εθνικοφρονίζω. Έχουμε χάσει τον μπούσο. Δηλαδή δεν ξέρουμε τι είμαστε πια. Είμαστε νορμάλ άνθρωποι. Πρόσωπα που υποφέρουν. Πεθάνανε, αυτοκτονίζανε 6.500 κόσμος. Λέγανε τότε με τα μνημόνια με αυτά. Ο Καζάκος ο Μακαρίτης. Που ήταν Και μέσα στη Βουλή ο άνθρωπος μου είχε πει: Γιάννη, τι 6,5, 8, 8,5 είναι με τα στοιχεία της Βουλής, του κόμματος.
0: Τότε.
1: Τότε.
0: Τώρα.
1: Τώρα τι ακούς, τίποτα να γίνεται. Τώρα αυτή τη στιγμή μιλάμε, παιδιά. Ακούτε για Ουκρανία τίποτα. Ακούτε για Γάζα τίποτα. Όχι. Αν πάει η κυρία Τούνη, λέω ονόματα τώρα, έχω να ψωνίσω στην Ερμού, θα γίνει θέμα και το συζητάνε τις μέρες. Το ότι έχουν πεθάνει 200,000 Ρώσοι στρατιώτες και άλλοι 500 Ουκρανοί και η Γάζα έχει γίνει ένα μπουρδελάκι ανατιναγμένο, δεν το συζητάει κανείς. Μην τους χαλάσουμε την ακουστική αυρότητα, μην κατάλαβες. Και ότι δεν τα χειριζόμαστε, δεν τα λέμε καλά. Και αυτό και εκείνο και
0: Εμένα, αν με ρωτάτε, πάντα έλεγα ότι πρέπει να γίνουμε η αλλαγή που θέλουμε στον κόσμο. Δηλαδή, δεν πρέπει να σταματάμε και να δεχόμαστε μόνο την επιφάνεια που βλέπουμε. Πρέπει αυτό που θέλουμε να αποκτήσουμε να αρχίσει από εμάς. Όπως αρχίζει από εσάς τώρα που τα λέτε.
1: Να μπορείς να τα διεκδικήσεις.
0: Θεωρώ ότι όταν ακούγεσαι, κάνεις κάτι παραπάνω.
1: Ναι, κάνω, αλλά θα το λένε και το ξέρω εκ των προτέρων.
0: Ζούμε σε μια χώρα.
1: Λαϊκότροποι και αυτά. Αφού έχουν πετσωμένα όλα τα συστήματα.
0: Ναι, ναι.
1: Και καταλαβαίνουμε όλοι τι είναι, έτσι. Τα έχουν πάρει όλα τα κανάλια, όλες οι εφημερίδες. Όλα. Δεν γεννήκε που υπάρχουν και άλλοι.
0: Είναι μια πίτα, όπως λέγαμε και πριν, μια πίτα την οποία τη μοιράζουν. Ο καθένας έχει το ρόλο του, είτε είναι αριστερόφρον, είτε είναι δεξιόφρον, που για μένα θεωρώ ότι δεν υπάρχει πλέον αυτό. Είναι όλοι αυτοί που είναι μέσα στη Βουλή και τα παρακλάδια τους, γιατί είναι και έξω από τη Βουλή οι άνθρωποι, έχουν μοιράσει μια πίτα και πορεύονται με αυτό. Χωρίς να νοιάζονται για την κοινωνία, για τον άνθρωπο ο οποίος αργοπεθαίνει, για τους ανθρώπους που χάνονται κάθε μέρα σε εργατικά ατυχήματα, για τους ανθρώπους που δεν έχουν την βασική περίθαλψη, την βασική περίθαλψη πλέον, δεν υπάρχει ίδρυμα κοινωνικών ασφαλίσεων. Έχουν καταστρέψει το ΙΚΑ, έχουν καταστρέψει οτιδήποτε έχει να κάνει με την παιδεία. Την παιδεία που λαμβάνουν τα παιδιά πλέον είναι η βασική και θεωρώ ότι είναι και κακή παιδεία.
1: Η παιδεία.
0: Βέβαια. Γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα.
1: Τα παιδιά που γίνονται από 5 χρονών μέχρι 25, που τέλος πάντων αρχίζουν 30, ξέρω, να έχουν τις δουλειές τους, τους γάμους τους, τις οικογένειές τους. Τι αμάλγαμα άγνοιας, ηλιθιότητος, κρετινισμού έχουν συσσωρευμένο μέσα. Το μόνο που τους ενδιαφέρει να πλακώνονται με τον άλλον, αν έχει άλλο κασκόλ ομάδας. Να πηγαίνουν στα μπουζούγια, δηλαδή η προσοχή τους κατευθύνει.
0: Να είναι καταναλωτές, να είναι καταναλωτές.
1: Καταναλωτές να είναι,
0: βέβαια.
1: Εξού και αυτά να δουλεύουν. Να είναι δουλάκια, να μην βγάζουν κύχ, να μην διεκδικούν, αλλά σου λέει να κονομάω, να την πάρτη μου, να την προσέχω. Αλλά καμία ενσυναίσθηση, καμία ευαισθησία, κανένα σεβασμός για τον άλλον, τον συνάνθρωπο, τον διπλανό, τον γείτονα, της οικογένειας. Εδώ πια τα παιδιά δεν συμπαρίσανται στους γονείς τους. Θα μου πεις, είναι γενικό αυτό, τι το θίγεις. Όχι, αλλά έχουν γιγαντωθεί, είναι σαν μια λερναία ύδρα. Ξεκινάει, ας πούμε, και βγαίνει ένα κεφαλάκι που λέει «Θα είμαι αγνώμων στους δικούς μου». Ένα άλλο κεφαλάκι λέει «Να απονομήσουμε και πέρα βρέχει». Ένα άλλο κεφαλάκι λέει «Εγώ θα γίνω δουλάκι και γλύφτης και ρουφιάνος του κόμματος για να υπάρξω». Και βλέπουμε ότι υπάρχουν όχι μία, χίλιες λερναίες ύδρες και είναι μερικοί. Λυπάμαι πολλές φορές, σκέφτομαι, με συμβουλή, 50 άνθρωποι θα κάνουν καλά τη δουλειά τους. Μην γενικεύουμε κι εμείς. Οι άλλοι 250 που είναι καθήκια καταπιέζουν από τους 50 και τους βουλώνουν το σώμα. Δεν μπορούν να πούνε κουβέντα, δεν περνάει τίποτα. Λέει, λείπουν όλοι και πέφτουν τα τέλεια και έρχονται αμέσως όλοι. Ούτε ξέρουν τι ψηφίζουν.
0: Ναι.
1: Και αμέσως περνάνε ένα νομοσχέδιο. Λέει, θα συζητήσουμε για νομοσχέδια για το στρατό και περνάνε και δύο δίπλα για την παιδεία που είναι 4:00 το πρωί, ξέρω εγώ. Ούτε ξέρουν τι ψηφίζουν, μπάβλεκοι, σαδούλοι που είναι και φερέφωνα.
0: Είναι στο payroll, πληρώνονται και ψηφίζουν απλά.
1: Ναι, αλλά λες, πότε ρε παιδί μου θα αλλάξει η κατάσταση. Ο άλλος μπαίνει και δεν τρέπεται, ας πούμε. Το πόθε...

0: τον κύριο. Ποιος νομίζει ότι είναι το κτίνος ο...
1: Και όλα αυτά, να σας πω κάτι, κύριε
0: Αλλά
1: Γιάννη.
0: αυτοί που είναι δοσίλογοι δεν δίνουν ποτέ.
1: Ακριβώς. Το θέμα
0: Μας
1: είναι
0: έχουν
1: ότι
0: ξεσκίσει τον
1: έχουν
0: κράτος.
1: διχάσει τόσο πολύ τον κόσμο με πάρα πολλά πράγματα που έχουν δημιουργήσει, που κοιτάμε να φάμε ο ένας τον άλλον παρά να βοηθάμε
0: Μα αυτό
1: ο
0: το
1: ένας τον
0: δίπολο
1: άλλον.
0: δεν γίνεται από το
1: Ακριβώς.
0: ποδόσφαιρο μέχρι τα
1: Ακριβώς.
0: αθλητικά. Κάτω άλλο και σφάζει τον άλλον.
1: Ναι. Έχω να μοιράσω εγώ μαζί σου
0: Δεν κοιτάμε την τύφλα
1: το
0: μας.
1: γήπεδο, το πολιτικό, το αν είμαι vegan ή αν δεν είμαι, το αν είμαι gay ή αν δεν είμαι. Και ο κόσμος πλέον
0: Μαργαρίτη μου,
1: έχει
0: παιδεία θα το ξαναπώ.
1: παιδεία. Από
0: Παιδεία.
1: εκεί ξεκινάνε όλα.
0: Η παιδεία θα σου υποδείξει και τι αρχές θα σου προσθέσει. Πώς θα λέει, θα σου προσφέρει. Τι αξίες πρέπει να έχεις. Δεν θα υπάρχουν λευκές αυγές, πώς θα λένε, χρυσές αυγές και τέτοια. Τον 21ο αιώνα να υποστηρίζει ένα 10% ομάδες ναζιστικές, ας πούμε, που ματοκυνήσαν τον κόσμο αποδεδειγμένα. Λες, τι κρετινισμό σέρνεις, ρε. Τι ανεγκέφαλος είσαι, τι βλήμα σου, για τα παιδιά σου τα σκέφτεσαι. Σε τέτοιο κόσμο θες να ζήσουνε.
1: Για
0: Να
1: να
0: σκοτώνει ένας τον άλλον.
1: περάσουμε λίγο, να κρατήσουμε το θέμα της
0: Ναι,
1: παιδείας,
0: ας το παρατήσουμε.
1: θέλω να συζητήσουμε λίγο για τις δικές σας σπουδές. Έχετε τελειώσει το θέατρο τέχνης Κάρολου Κουν, έχετε τελειώσει τη σχολή Κατσέλη.
0: Ναι.
1: Θέλω να μου πείτε τις διαφορές που υπήρχαν εσείς ως νέος άνθρωπος τότε που μπαίνατε στη δουλειά, που σπουδάσατε σε μια εξαιρετική σχολή για την εποχή, έτσι δεν
0: Ναι.
1: είναι? Πώς ήταν η ζωή τότε για ένα νέο άνθρωπο που ξεκίναγε την πορεία του στο θέατρο?
0: Ξέρεις, δεν είναι μόνο στο θέατρο, θα πω ότι γενικά βλέποντάς το, τότε είχαμε ελπίδα. Ήτανε διεκδικητικές εποχές, κάτι σου βρώμαγε, ας πούμε. Έκανες ένα συλλαλητήριο, πάλι έπεφτε ξύλο, πάλι μολότοφ,
1: Αλλά
0: πάλι
1: κάτι
0: αυτά.
1: κέρδιζες.
0: Αλλά κέρδιζες και πράγματα. Έτσι, εσείς τα έχετε ζήσει, αλλά το 1-1-4 που λέγανε παλιά, από την παιδεία, από τα διάφορες διεκδίκες που είπαμε. Ας πούμε τώρα βλέπεις ένα παθητικό λαό. Τότε κατεβαίνανε οι εργάτες, ας πούμε, οι μπετατζίδες που λέγανε για αυτά. Και φοβόταν το κράτος, όχι να αντιπαρατεθεί. Και ήταν δικαίο όμως τα άνθρωποι που
1: Ναι.
0: πέθαναν από τις
1: Δικαιώματα τους.
0: καλωσιές.
1: Βέβαια.
0: Σου λέει να πάρουμε άλλα μέτρα, να έχουμε άλλα μίσα, άλλα μεροκάματα, αυτό εκείνο. Γινόντουσαν σεβαστά όμως. Και δεν τους κόλλαγε κανείς. Τώρα είμαστε, σου λέει, να δώσουμε τα όπλα μας στην Ουκρανία, ξέρω. Τα πασάρια από τα νησιά τα παίρνει ο Κάπτεν Μητσοτάκης και κάνει το μάγκα.
1: Και όχι μόνο αυτό,
0: Αλλά που
1: γίνονται.
0: οι Τούρκοι θα λένε μετά, δεν
1: Ναι,
0: έχουμε
1: ακριβώς, δεν έχουμε
0: τέτοια, να
1: στρατό.
0: τα ξαφέρουμε από την... Μα τα έχουν φύγει τα νησιά πια. Ο Τούρκος είναι αδιφάγος. Και καλά κάνει από τη μεριά του. Βλέπει με τι ηλίθιους έχει να αντιπαρατεθεί. Εμείς μη τυχόν και φύγουμε από το άρμα της Αμερικής. Είναι πρωτοφανές.
1: Και όχι μόνο αυτό, βλέπουμε ότι καθημερινά γίνονται ατυχήματα εκεί που χτίζουν σήμερα κάτω στην παραλία εκεί. Καθημερινά χάνονται ζωές. Και όχι απλά
0: Και...
1: δεν διεκδικείται, δεν ανοίγει ρουθούνη για να πούνε ότι ξέρετε τι, ναι, υπάρχει κάτι που έγινε ένα ατύχημα που
0: Γιατί
1: θα
0: με
1: το
0: την
1: προσέξουμε.
0: Ολυμπιάδα δεν είχαν γίνει τέτοια.
1: Ακριβώς. Και δεν γίνεται τίποτα
0: Σκάγαν
1: με
0: κάτω σαν
1: αυτό.
0: καρπούζια, αλλά ήταν ξένοι τότε πολλοί οι εργάτες. Ήταν πολύ ξένοι, δεν ξέρω πώς ήταν
1: Και τώρα
0: όμως.
1: θεωρώ ότι το κάνουν αυτό,
0: Ναι,
1: είναι
0: αλλά
1: εργατικά
0: λέω
1: χέρια.
0: για τους άλλους δεν μας νοιάζει. Και όταν είναι δικοί μας, κοιτάμε να τα κουκουλώσουμε από εδώ από εκεί. Εδώ στην Πύλο, ας πούμε, έχουν μείνει 700 τέτοια που λένε χτυπημένοι, τους πνίξανε, τους βάλανε, τους κάνανε. Είναι σαν να μην έχει συμβεί 700 άτομα.
1: Και πρόκειται στοιχείο έγινε πάλι.
0: Ναι. Μα
1: Έγινε.
0: κάθε μέρα γίνεται. Αυτό είναι το δράμα. Έχουμε συνηθίσει. Το βλέπουμε
1: Ναι,
0: σαν
1: το βλέπουμε
0: ταινία.
1: σαν να
0: Παίζει
1: μην.
0: Σφαρτζενέγκερ, ωραίο είναι.
1: Ακριβώς,
0: Πλακώνει τον
1: ακριβώς.
0: κόσμο, ωραίο.
1: Ναι.
0: Για την Αμερική, για το ιδιώδη. Αυτό το κολοάγαλμα που έχουν εκεί μπαίνοντα στη Νέα Υόρκη. Η ελευθερία. Τι σκατά εκφράζει πια για αυτού του μαλάκε. Τίποτα. Μιλάνε λες και είμαστε περιτρήματα τη γη, πώ το λένε. Σαβούρα, αναλώσιμη. Δεν λένε ότι και αυτά τα φάρμακα που κάνουν κάτι τόσο, κάτι αρρώστιες που έρχονται και αυτά, είναι λέει για να αραιώσει ο κόσμο. Είναι μια άποψη και αυτό που έχει ακουστεί. Να αραιώσει ο κόσμο. Τι να αραιώσει. Είμαστε 7 δισεκατομμύρια και θέλουν να μα κάνουν 4 για να έχουν ρομπότ τώρα που σκέφτηκε ο Μάσκα, ας πούμε. Έχει ακούσει ποτέ, λέω εγώ, έναν από αυτού του πλούσιου εκτό από αυτού που το κάνουν για το θεαθήνε. Και πάνε και δίνουν 500 εκατομμύρια για ένα πίνακα.

0: Αυτό είναι για να κάνουν φιγούρα στους διπλανούς τους. Έχεις δει αυτόν τον κύριο, αν πάει να αγοράσει ένα βιβλίο, την ίδια στιγμή, αν βγάλω εγώ ένα βιβλιαράκι, θα έρθει να το αγοράσει. Κανείς επώνυμος από αυτούς που κόπτονται, να δώσει 15 ευρώ από την τσέπη του να δει τι σημαίνει να πληρώσω, για να δω τι λέει αυτός ο ηλίθιος. Και αν δεν του αρέσει, να με κατακεραυνώσει. Αλλά διαφορούν παντελώς για το οποιαδήποτε ξύπνημα του εγκεφάλου.
1: Ο λόγος
0: που... Δεν υπάρχει πνευματικότητα πια.
1: Όχι. Ο λόγος που γίνεται και αυτή η εκπομπή είναι αυτός ακριβώς. Να μπορέσει να φτάσει και στο κοινό κάτι διαφορετικό. Να ακούσει έναν ηλίθιο παραπάνω που κάτι έχει να πει. Γιατί αυτό το πράγμα θα διαμορφώσει κρίσεις μεθαύριο και όχι μόνο η μασημένη τροφή που έχουμε. Γι' αυτό το λόγο γίνεται αυτή η εκπομπή εδώ και γι' αυτό συζητάμε τώρα.
0: Μακάρι,
1: για να μπορέσει να φτάσει προς το κοινό. Προς τους νέους ανθρώπους.
0: Φοβερή μου τιμή αν κάποιος έτσι. Αδραχνή είναι τα λογάκια λίγο και έκανε μια ψιλοστροφή στη ζωή του. Δηλαδή είναι το μεγαλύτερο παράσημο που μπορεί να έχει κανείς.
1: Να είστε σίγουρος γι' αυτό ότι θα γίνει.
0: Δεν ξέρω, αλλά λέω ότι ρε παιδιά πια μην ακούμε αυτούς. Τους βλέπουμε. 100 χρόνια βασανίζουν, ξεσκίζουν τις άρχες της Ελλάδας. Δηλαδή τι παραπάνω πια. Θα μου πεις, ωραία, και εσύ τι προτείνεις. Μα εγώ δεν έχω να προτείνω, δεν κατεβαίνω σαν πολιτικό πρόσωπο. Αυτοί που θα κατέβουν για να σώσουν την Ελλάδα, ας κάνουν ένα βηματάκι προς το σωστό. Μην είναι μόνο ο οικονόμα, ο κινησμός, το να ανήκω κάπου. Τι σημαίνει να ανοίγεις. Ο κάθε άνθρωπος εκεί που γεννιέται, εκεί πρέπει να ανοίγει. Τι θα γίνει εγώ για να ανήκω στην Κίνα, ας πούμε. Αν το δούμε πανανθρώπινα, σαφώς και θέλω αυτό το πράγμα. Αλλά ας κοιτάξουμε λίγο τα του οίκου μας.
1: Βέβαια, εάν βγεις σήμερα και πεις ότι ναι, εγώ αγαπάω την πατρίδα μου, την οικογένειά μου. Το θρήσκευμά μου, τα ήθη και έθιμά μου, θα σε κατηγορήσουν ως ρατσιστή και θα σε κατηγορήσουν ως ακροδεξιό ή φασίστα.
0: Μπορεί,
1: ή...
0: αλλά και αυτό ξέρεις, πρέπει να βγαίνει σωστά.
1: Ναι.
0: Γιατί κάτι τέτοιες ιδέες μας φόρεσε και ο κύριος Κασιδιάρης και η παρέα του.
1: Βεβαίως.
0: Και είναι πρέπει να έχει κρίση. Μέσα.
1: Πρέπει να έχει κρίση ο κόσμος και να καταλαβαίνει τι λέμε όταν εννοούμε πατρίδα, όταν εννοούμε την οικογένειά μας.
0: Όλοι αυτοί που ευεργετήθηκαν από τη Χρυσή Αυγή,
1: βεβαίως,
0: σκέφτηκαν ότι αυτά τα ίδια τα καθάρματα σκοτώνανε και κόσμο έτσι γιατί τους άρεσε το χρώμα του άλλου.
1: Ακριβώς.
0: Επειδή σε πέρασε το δρομάκι απέναντι μια κυρία να την πάει στην τράπεζα να πάρει το μηνιάτικο.
1: Είναι αυτός ο διχασμός που λέμε που δημιουργείται. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν θέλουν το διχασμό αυτό, το συγκεκριμένο. Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος
0: και
1: όλο αυτό.
0: Το Διέρη και Βασίλετε.
1: Πάμε λίγο πάλι πίσω σε αυτή την όμορφη δεκαετία που μεγαλώσαμε τότε, του 80, γιατί και εγώ είμαι άνθρωπος που έχω γεννηθεί τη δεκαετία του 80. Οι τέχνες εκείνη την εποχή που εσείς έχετε περάσει από όλο το φάσμα του θεάτρου, του κινηματογράφου εκείνης της εποχής, που κάποιος το θεωρούσε τη βιντεοκασέτα, την θεωρούσε και λίγο πιο φθηνή.
0: Ναι, και ήταν.
1: Ήταν πιο φθηνή σαν παραγωγή. Όμως θεωρώ ότι ακόμα και από αυτό ο κόσμος είχε να αποκομίσει πράγματα. Γιατί ήταν μια μορφή τέχνης.
0: Ναι.
1: Έτσι, σε
0: πιο... θα έλεγα η φθηνότερη εκδοχή.
1: Η φθηνότερη εκδοχή.
0: Υπάρχουν και τώρα παραδείγματα που ανεβάζουν πολύ φθηνά θεάματα. Είπα πριν, δεν θέλω να κρίνω συναδέλφους. Άλλος έχει ανάγκη να ζήσει στο παιδί του, θα πάει. Όπως πήγαινα και εγώ για το χαρτζηλίκι μου σε βιντεοκασέτες. Δεν το αρνούμε, όλα αυτά ήταν σκαλάκια για το παραπέρα.
1: Ήταν βιοποριστικό το θέμα, ακριβώς.
0: Όπως... Και στο τέλος γράφει στο τέλος της καριέρας τι έχεις κάνει. Αν το έχεις κάνει καλά, κακά.
1: Ποιους ανθρώπους ξεχωρίζεται σήμερα που μιλάμε στον κινηματογράφο και στο θέατρο που ξεχωρίζουν,
0: Όχι αυτοί που πολλοί ακούγονται πάντως.
1: Μήτε μας ονόματα, γιατί εμείς θέλουμε να γνωρίσουμε ανθρώπους που.
0: Ναι, και εγώ θέλω,
1: αφήνουμε...
0: αλλά θα γίνω κακός.
1: Όχι, εμείς θέλουμε. Την καλή πλευρά.
0: Δεν ξέρω, η καλή πλευρά μπορεί να μην έχει φανεί. Ας πούμε τώρα, ένας πάνω καλλιτέχνης που συζητιέται πολύ, που κάνει πράγματα και αυτά, είναι ο Λάνθιμος. Εγώ λίγο με αυτό το είδος κινηματογράφου, έτσι που είναι λίγο πιο αποστασιοποιημένο από τη... δεν είμαι πολύ φίλος. Αλλά δεν πάω να θαυμάζω την τεχνική του... Το ότι μπορεί και κάνει κάθε τόσο έργο που δυστυχώς άλλοι δεν κάνουν. Έχω φίλους κινηματογραφιστές που μπορεί να πεθάνουν χωρίς να κάνουν μια ταινία. Έχω φίλους ηθοποιούς που δεν παίζουν, δεν ευνοήθηκαν όπως εγώ ή κάποιοι άλλοι να παίξουν. και το έχουν μαράζει στην ύπαρξή τους αυτό το πράγμα. Ή κάποιοι που κάποτε μεσουρανούσαν, μετά δεν έχουν ζήτηση, που είναι αναμενόμενο στη δουλειά μας, και αυτοκτονούν, παρατάν τα πάντα. Εγώ δεν είμαι ητοπαθής, ποτέ δεν τα παράταγα να αυτοκτονήσω, γιατί δεν με ζητάει κάποιος, δεν με γουστάρει, δεν με ζητάει. Τι τέλειωση μπογιά μου, τι να κάνουμε τώρα. Θα είμαι εκεί με τα 200. Πρέπει να παραμερίζουμε και εμείς να έρχονται νέες δυνάμεις. Εγώ δεν ξέρω πολλά νέα παιδιά. Ξέρω τη σειρά μου, τους καλλιτέχνες. Αλλά πάω και βλέπω και είναι μερικοί απείρως καλύτεροι από εμάς, πιο εκπαιδευμένοι. Τραγουδάνε, χορεύουν, είναι καλοί ηθοποιοί. Αναπτύσσουν τους ρόλους τους πολύ ωραία. Και σκηνοθέτης μιλάω, και μουσικοί, σκηνογράφοι, χορογράφοι, ενδυματολόγοι, τα πάντα. Και λέω, μην κρατάμε την μοναδικότητα εμείς. Δεν είμαστε. Μπορεί και τώρα να βλέπω κάποιο παιδί που χάνει, ας πούμε, σε ένα σημείο, εγώ ως γέροντας της τέχνης, κάνω κριτική και λέω, αυτό δεν το πει καλά ή δεν θα πρέπει κάπως αλλιώς. Ωραία, θα ψαχτεί το παιδί, έχει μπροστά του 50 χρόνια. Όπως και εγώ όταν βγήκα 20 χρονών. Και μάλιστα θα σας πω ότι παρόλο που έχω φτάσει στα 75 μου, δεν σημαίνει ότι έχω κατακτήσει τίποτα. Μπορεί να έχω μια εμπειρία μεγαλύτερη, μια άνεση μεγαλύτερη. Έναν τρόπο έχω βρει πια τα κουμπιά μου, το κωδικά μου, και το φέρνω λίγο στα
1: στα μέτρα σας.
0: Ναι. Δεν σημαίνει ότι είμαι μεγάλος καλλιτέχνης. Mm-hmm. Γιατί τα ακούω για αυτά. Εγώ είμαι ο καλύτερος. Δεν είσαι ο καλύτερος. Ανοίγεις και βλέπεις μια χαζομάρα στη τηλεόραση και περνάνε πόσο άνθρωποι που μεγαλουργούν. Δηλαδή, λέω, είμαι, πόσο λένε, συμπαίκτης με αυτόν είμαι και εγώ ηθοποιός και αυτόν. Τους 700 έτη φωτός μπροστά σου. Απλώς εδώ, μετά από τα χρόνια, σε σέβονται λίγο παραπάνω, έχεις μια αναγνωρισιμότητα και λένε, α, καλός είναι ή καλός. Έχω δει ανθρώπους που κάνουν παπάδες, ας πούμε, κυριολεκτικά. Λες, ποτέ δεν θα έφτανα εκεί. Ποτέ. Αν θέλω να μην ειλικρινείς με αυτό. Ναι.
1: Θα θέλατε να περάσετε από το χώρο της εκπαίδευσης του θεάτρου. Έχετε περάσει ποτέ, έχετε
0: όχι,
1: κάνει.
0: Όχι, μου έχουν πει δύο φορές σε δύο σχολές. Λέω, όχι ρε παιδιά, μπορεί να βγάλω κακέκτυπα δικά μου. Ας, να πάει στο διάλογο. Αλλά θα ήθελα να κάνω, κάθε φορά αυτό λέω, μαθήματα δεοντολογίας.
1: Μαθήματα δεοντολογίας. Που θα μπορούσαν να ενταχθούν.
0: Ναι, αλλά δεν εντάσσονται ποτέ. Mm-hmm. Και μένει ένα τέτοιο, δηλαδή, όπως λέμε στο παιδάκι μας όταν είναι μικρό, μπαίνει στο λεωφορείο, είναι μια κυρία που υποφέρει ένας κύριος και τον βλέπεις. Σήκω αγάπη μου, φας καμιά σφαλιά, mm-hmm. κάτι ο κύριος, που είναι 100 χρονών. Και... το ίδιο θα μπορούσε να βοηθήσει στο θέατρο. Πώς συνεργάζεσαι, πόσο είσαι ανιδιοτελής, όχι να κοιτάς μόνο το ταμείο, τι, αν τα έφερες. Έχω ακούσει ηθοποιό να λέει πόσους έχουμε, mm-hmm. μου έχει μεταφερθεί, όχι τον έχω ακούσει, το βράδυ στο θέατρο, 110, πόσα κεφάλια έχουμε, 110, καλά δεν θα έρθω. Εγώ πέφτω ανάσκελα με κάτι τέτοια, λέω αν τον είχα μπροστά μου, θα τον είχα στραγγαλίσει.
1: Και πείτε λοιπόν τώρα ότι απέναντί σας έχετε ένα νέο ηθοποιό,
0: ναι.
1: Τι θα τον συμβουλεύατε?
0: Να μην λέει μαλακίες, τέτοιου είδους. Έτσι, mm-hmm. γιατί αυτός που ξεκουνιέται και έρχεται μες στη βροχή από την Καλαμπάκα να σε δει και σχόνει και το 20 και το 30 το 15. Πρέπει να του κάνεις άγαλμα. Όχι γιατί δουλοπρεπός, αλλά εκτιμώντας το σεβασμό που δείχνει στη δουλειά σου, την προσωπική και στο είδος μας, στο θέατρο. Έρχεται να αποκομίσει μια ωραία ιδέα που την έχει γράψει ένας πιο σκεπτόμενος από εμάς και θέλει να πάρει την ομορφιά της τέχνης, να μυρίσει λίγο θέατρο. Άμα δεν το εκτιμάς αυτό που σου δίνει και ψωμάκι ή σε κάνει δημοφιλή ή σου δίνει χρήματα να έχεις και να πουλάς μούρι, που δεν πρέπει με καμία Παναγία να πουλάς μούρι πουθενά, ούτε στο κοινό, ούτε στους συναδέλφους, ούτε πουθενά. Να μάθουμε στην ταπεινότητά μας. Πρέπει λοιπόν αυτά να έχουμε στο μυαλό μας. Όχι λες και είσαι ο πεφωτισμένος στάδε με μια μύτη. Πόσο λένε αυτό που έλεγε ψέματα.
1: Πινόκιο.
0: Του Πινόκιο.
1: Έχετε πει σε δηλώσεις που έχετε κάνει κατά διαστήματα ότι Σήμερα είναι πάρα πολύ δύσκολο να ζει ένας άνθρωπος από την υποκριτική.
0: Ναι.
1: Τι θεωρείτε ότι είναι αυτό που στραγγαλίζει την τέχνη του θεάτρου και γενικότερα δεν αφήνει στην Ελλάδα να αναπτυχθεί όλο αυτό? Πάλι θα καταλήξουμε, θεωρώ, στο θέμα της παιδείας.
0: Το πρώτο είναι ότι πρέπει να αναβαθμιστούν οι σχολές, κατά τη γνώμη μου. Πάνε πολλές σχολές που δεν κάνουν μόνο, φέρνουν φοιτητές για τη φοιτηση, είναι σεμιναριακού τύπου. Δηλαδή, έλα κοντά μου με 300 ευρώ, σε 10 μέρες θα σου μάθω τα βασικά. Δεν μαθαίνεις έτσι. Πρέπει να διαβάσεις, να δεις βιβλιογραφία, να έχεις ανθρώπους που εκτιμάς, να κοιτάξεις ηθοποιούς που εκτιμάς και σέβεσαι και να πεις, κοίτα πώς θα αντιμετωπίζει αυτός. Να έχεις πιο ελεύθερο πνεύμα, να μπεις μέσα στην ποιήση, μέσα εικαστικά. Ο ηθοποιός είναι ένα πρόσωπο που έχει συνισταμένη πολλές επιμέρους τέχνες. Δηλαδή πρέπει να ξέρεις και λίγο χορό, να τραγουδάς και λίγο, να ξέρεις και λίγο μουσική. Εμείς παλαιότεροι δεν είχαμε αυτά τα μυαλά ή αυτές τις σχολές για να σπουδάσουμε τότε επί παντός του επιστήτου του επιμέρους. Τώρα τα παιδιά είναι πιο σπουδαγμένα, πιο πάνω στη δουλειά μας, αλλά δεν έχουν εμπειρίες πολλές και νομίζω από αυτά που ξέρω εγώ, δεν διαβάζουν. Ή αν διαβάσουν, γίνονται παπαρδέλες θεωρητικές. Mm-hmm. Η δουλειά μας είναι πρακτική. Δηλαδή δεν πάει να σου πει να διαβάζεις 30 βιβλία που να λένε πώς θα κλάψεις, με ποια τεχνική. Αν δεν έχεις κλάψει στη ζωή σου, αν δεν το παλέψεις.
1: Βιωματικό.
0: Βιωματικά. Δεν ξέρω πώς θα το καταφέρεις.
1: Τελικά οι νέοι ηθοποιοί τι θεωρείτε ότι χρειάζονται? Καλή τεχνική, να είναι πεισματάριδες ή να έχουν...
0: και τύχη να έχουν.
1: Ή να έχουν και μία άκρη.
0: Να έχουν και μία άκρη. Τώρα πολύ παίζει αυτό της άκρης.
1: Είναι τον τελευταίο καιρό.
0: Ναι, που εμείς πάλι υπήρχαν αυτά τα φαινόμενα, αλλά τώρα νομίζω ότι είναι όλο... Εδώ έχουν υπάρξει περιπτώσεις που λένε πόσο influencer έχεις για να δω αν θα σε πάρω σοφία.
1: Είναι πλέον στο βιογραφικό, μπαίνει μέσα αυτό το συγκεκριμένο και είχαμε μία κουβέντα... Ναι. Με τη Θαλασσινή για το ίδιο πράγμα. Και εδώ εγώ θα το πω και on camera ότι ο Γιάννης Μποσατζόγλου είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, συζητώντας και με την κόρη του η οποία κάνει και το ίδιο επάγγελμα, δεν χρησιμοποιείται ποτέ το όνομά σας για να μπορέσει να πάει η Θαλασσινή να κάνει ένα casting.
0: Και στο προσάπτωσαν παράσημο της το δίνω. Παιδί ντόμπρο και θέλει με φυσικές πλάτες να κάνει κατάσταση. Γι' αυτό κράτησε και το όνομα που είναι στην ταυτότητα, Βόσταν Τζόγλου. Τώρα πόσο άλλαξε αυτό δεν ξέρω. Και με τον καιρό την ξέρουν οι φίλοι, οι γνωστοί, ότι είναι η κόρη μας. Αλλά δεν έγραφε Βόσταν Τζόγλου όπως εγώ, ας πούμε. Τέλος πάντων, ελπίζω να πάει καλά. Νομίζω ότι έχει ταλέντο και μπορεί να σταθεί. Αλλά αυτό το έχω ταλέντο δεν έχω. Θα δείξει, θέλει χρόνια ακόμα. Δεν δείχνει επειδή έκανε δύο πραγματάκια. Τι λέω, μην πάρει τα μυαλά σου αέρα. Ο καλός ηθοποιός είναι αυτός που στα 10 πράγματα κάνει τα 7 καλούτσικα. Άμα κάνει και τα 10 είναι μέγας ηθοποιός. Αν κάνει λοιπόν από τα 5 και πάνω θεωρείται καλός. Άμα είναι από τα 5 και κάτω, γιατί μπορεί να σου έρθει το 5, το 6, το 7, το 8, το 10, να είσαι εκτός ρόλου και να είσαι μαλάκας. Δεν λέγεσαι καλός ηθοποιός, άμα το περισσότερο βάρος της καριέρας σου είναι ανάξιο. Πάλεψέ το, κάνε καλές συνεργασίες, μην ξυπάζεσαι και νομίζεις ότι εσύ είσαι και κανείς άλλος δεν είναι. Μην μιλάς άσχημα, αυτά είναι τα μαθήματα που ήθελα να κάνω σε σχολές. Γιατί σας βεβαιώ ότι τα παιδιά μέσα στην αφέλειά τους έχουν και μία ίση, μία λαζονία. Σου μιλάει, λες και είναι όλο σελίδι. Κάτσε ρε φίλε. Ταπεινότητα είπαμε. Αυτή την ίση μπορεί να ανέχεις 30 χρόνια. Κι αν πρέπει να ανέχεις. Ας πούμε εγώ βλέπω τον Χόπκινς, τον έβλεπα. Και λέω τι ωραίος υπάρχει. 80% χρόνο πόσο είναι. Χορεύει. Είναι χωρίς φτιαξίματα. Δεν πουλάει μούρι ας πούμε. Κάνει γκριμάτσες. Απομυθοποιεί τον εαυτό του. Άνθρωπος χωρίς χιούμορ. Είναι τελικές ξεγάνωτος. Δεν μπορεί να είσαι για μια σοβαροφάνεια επειδή έπαιξε ένα ρόλο ή 10 ρόλους. Ωραία και είναι η δουλειά σου, την κάνεις.
1: Κύριε Γιάννη, ποιος είναι ο ρόλος που έχετε κάνει και έχετε αγαπήσει περισσότερο στην καριέρα σας?
0: Κοίτα, κατά καιρούς αυτά που κάνουμε τα αγαπάμε. Και μ' απανάνε και να παίζω κάποιον να έρθει να μου πει, ρε Γιάννη, τι ήταν αυτό που είδα. Εγώ το έχω αγαπήσει και έκανα 2-3 μήνες πρόβες στην Ξεφτύλα, γιατί έχουμε υπάρξει, έχουμε κάνει και πολύ περισσότερο. Λοιπόν, το αγαπάς, είναι σαν παιδί σου. Δεν λες ποιο είναι το πιο ωραίο παιδί.
1: Υπάρχει κάποιος ρόλος που σας άφησε έτσι μέσα στην ψυχή σας κάτι και το κουβαλάτε ακόμα και σήμερα?
0: Ναι. Αλλά δεν ξέρω αν λέει τίποτα αυτό. Με τον Γιάννη τον Κακλέα, που είμαστε αδερφοί και φίλοι, είμαστε από το 72 μαζί στο θέατρο τέχνης. Είχαμε παίξει ένα το «Ο εχθρός της τάξης» του Νάιτζελ Γουίλιαμς. Έκανα τον Άιρον, ένα πολύ σκληρό παιδί, ατίθασο. Δηλαδή, εν δυνάμει και δολοφόνη θα μπορούσε να ήταν αυτή, αλλά ήταν παιδιά που σκάγανε, δεν ξέραν τι τους φταίει και ήταν αντικοινωνικά στοιχεία.
1: Βράζανε μέσα τους.
0: Ναι, βράζανε μέσα τους. Όπως γίνεται και τώρα. Αλλά πια και εμείς τρέχουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εγώ βλέπω τη Θαλασσίτσα ή το γιο μου και λέω, καθίστε ρε 5 λεπτά να τα πούμε. Με σένα έχω να κάτσω 10 λεπτά να φάμε εδώ ένα πιάτο, να πούμε μια κουβέντα. Και μετά είσαι 23,5 ώρες με τους φίλους σου, με τις βαρές σου. Κάτσε να δεις. Τι έχω να σου πω κι εγώ έτσι 5 λεπτά. Αλλά έτσι είναι οι ζωές μας πια. Δεν είναι ότι αδιαφορούμε για τα παιδιά.
1: Υπάρχει κάποιος ρόλος που θα θέλατε να παίξετε στη ζωή σας και δεν το έχετε κάνει ακόμα?
0: Πολύ, αλλά δεν τους προλάβουν.
1: Ένας
0: αλλά δεν είμαι κολλημένος μετά. Όχι, είμαι χορτάτος. Εγώ έχω ας πούμε μία τρέλα τώρα που με έχει πιάσει τα τελευταία χρόνια. Διαβάζω όσο μπορώ. Πώς να σου πω, διαβάζω από το αυτοκίνητο μέχρι το. Πάω νωρίτερα στο θέατρο, διαβάζω. Κάθομαι να πιω ένα καφέ, διαβάζω. Πάω στο σπίτι, διαβάζω. Έχει πιάσει μια μαλάκιση και αυτό είναι. Και λέω, δεν θα προλάβω να τα διαβάσω όλα. Μα δεν προλαβαίνεις, είναι. Πρέπει να είσαι άπλιστος βιβλιοφάγος. Είσαι. Αλλά διαβάζω μερικά πράγματα και λέω, αυτό πώς δεν το είχα διαβάσει.
1: Να σας πω κάτι πάνω σε αυτό που λέτε, το έχω ξανααναφέρει και σε προηγούμενη εκπομπή. Κάπου διάβασα, κάπου στο ίντερνετ, ότι ο άνθρωπος αρχίζει και γερνάει όταν σταματάει να μαθαίνει και να διαβάζει και να μορφώνεται. Όσο διαβάζει και το μυαλό του λειτουργεί μέσα στο πλαίσιο της μόρφωσης, μένει ακμαίος.
0: Μα ξέρεις, το θέμα είναι να μην κάνεις, να μην επιδιώκεις μόρφωση για να δείξεις.
1: Όχι, να το επιζητάς.
0: Κάτι. Εσύ να απολαύσεις πράγματα. Τώρα τελευταία έχουμε πιάσει μια τρέλα με τους Έλληνες, τους παλαιότερους όμως, Πρεπελάκη, Καζαντζάκη, όλα αυτά τα, όλη αυτή τη σχολή είναι τεράστια. Έχουμε εξαιρετική λογοτεχνία και ανοίγονται κάτι, ένας κόσμος μπροστά σου. Να δείτε γλώσσα, παιδιά, να δείτε συναισθήματα, να δείτε εικόνες, να δείτε παρομοιώσεις. Ναι.
1: Αγαπημένος σας Έλληνας σκηνοθέτης?
0: Ο Κακλέας, θα λέγα.
1: Ο Γιάννης Κακλέας.
0: Ναι, παίζει ρόλο και η
1: προσωπική φιλία που έχετε.
0: Η προσωπική φιλία. Αλλά λέω έτσι, υπερβάλλοντας πάντα, 200 χρόνια μπροστά. Αν θέλουν να το δεχτούν. Αλλά βλέπω και νέα παιδιά που βγαίνουν. Ναι.
1: Ο Σωτήρης ο Τσαφούλιας, σας αρέσει σαν σκηνοθέτης?
0: Ναι. Και ξέρετε τι, μου έκανε εντύπωση που διάβασα ότι είναι από εύπορη οικογένεια. Τέλος πάντων έχει. Δεν άγεται και φέρεται από το, αν θα βγάλει ένα πεντάρικο από την τέχνη. Έχει σωστές τοποθετήσεις. Σε πολλά πράγματα. Μπορώ να πω ότι δεν το ξέρω τον άνθρωπο, θα ήθελα να το γνωρίζω από ενδιαφέρον. Ότι για να γλύψω, να πάρει σε δουλειά, βαριέμαι και να παίζω εγώ τώρα πια. Μου φαίνεται ενδιαφέρον.
1: Είναι οξυδερκής άνθρωπος. Τα λόγια που λέει κάθε φορά οξύνουν, δηλαδή σε ξύνουν λίγο στον εγκέφαλό σου να σκεφτείς ότι υπάρχει και αυτή η άποψη.
0: Να κάνω ένα λίγο διαχωρισμό. Αναφερθήκα πριν σε ανθρώπους που είναι πολύ θεωρητικοί. Εγώ σαν κατασκευή, σαν παρουσία είμαι ενσυκτώδης. Λοιπόν, δεν μπορώ πολύ τους, αυτούς που λέω, τα κάνανε νιανιά. Δηλαδή, πολλή θεωρία με κουράζει. Λέω, ωραία, έχεις όλη αυτή την άποψη. Παίχτω μου τώρα να το καταλάβω. Αυτή είναι η απάντησή μου.
1: Θέλω να μου πείτε ποιος ηθοποιός του παρελθόντος που δεν είναι σήμερα εν ζωή θα είχε χώρο σήμερα να μπορέσει να ξεδιπλώσει όλο αυτό το ταλέντο που είχε τότε, στη σημερινή εποχή.
0: Ανάλογα με το ρεπερτόριο, θα έλεγα. Εγώ θεωρώ ότι ο Αυλονίτης ήταν ένας ενστικτώδης πάλι άνθρωπος. Είχα παίξει και χάρηκα πάρα πολύ γι' αυτό. Τον θεωρώ πάρα πολύ καλό ηθοποιό, εξαιρετικό, έχει πεθάνει τώρα. Ο Ηλίας ο λογοθέτης. Mm-hmm. Ένα άλλο παράδειγμα που ξενίζει πολλούς, αλλά πάλι είχα παίξει και στο θέατρο και σε κάτι τίνες εκεί που κάναμε. Ο Ψάλτης είχε ένα φοβερό ένσυκτο, μια φοβερή ρυθμολογία, αλλά έπαιζε τα ζωμάρες, ας μου επιτρέψει.
1: Πιο ελαφριά, ας πούμε.
0: Πιο ελαφριά πράγματα, ναι. Δηλαδή δεν πιστοποίησε, ενώ θεωρώ ότι έχασε, θα μπορούσε να είχε παίξει εξαιρετικά πράγματα. Είχε κάνει κάποτε ένα, τον τρελό του Γκόγκολ, το ποιο είχε κάνει. Και δεν πάτσε ψυχή, λέει. Αλλά ήταν, λένε, εξαιρετικός.
1: Και μάλιστα θυμάμαι σε ένα έργο, σε μια ταινία του Γιάννη Μαραγδί, λίγο πριν φύγει από τη ζωή, νομίζω είχε συμμετάσχει και ήταν εξαιρετικός. Σε μια ταινία,
0: ναι,
1: από αυτές.
0: Ναι, στον Δομήνικο Θεοδωρόπουλο.
1: Το Δομήνικο Θεοδωρόπουλο.
0: Ναι, μα, αυτό θέλω να πω. Εξαρτάται. Είναι και τύχη. Είναι και οι επιλογές σου. Το τι θέλεις εσύ που πας να σπρώξεις. Ας πούμε, εγώ λέω, όταν παίζω, δεν με ενδιαφέρουν ούτε λεφτά. Το λέω πολύ ειλικρινά. Βέβαια, πρέπει να το αναφέρεις καθόλου και να το διαπραγματεύεσαι και είναι μια κόλαση αυτό για μένα. Αλλά δεν με ενδιαφέρει πολύ. Λέω, ας βρούμε κάτι να κάνουμε στο ρόλο και σκατά να φάω, όλα τα άλλα θα τα βρούμε. Ενώ είναι άλλοι που πριτανεύει αυτό, δηλαδή σου λέει τι θα οικονομήσω, πού θα παίξω, ποιο ρόλο θα κάνω. Μπρε δώσε μου δώρα για άμα μπορέσουμε να το κάνουμε καλά. Δεν ξέρω, είναι, μοιάζει σαν να κάνω αγιολόγιο του εαυτού μου.
1: Δεν είναι καθόλου αγιολόγιο. Είναι, είναι λόγια ενός ανθρώπου.
0: Έτσι.
1: Όχι, εγώ που το αντιλαμβάνομαι, κάνουμε μια συζήτηση και το αντιλαμβάνομαι με έναν τρόπο ότι ακούω κάποια λόγια ενός ανθρώπου ο οποίος έχει ζήσει τη ζωή του και μέσα από την εμπειρία του μπορούμε να αποκομίσουμε εμείς οι ίδιοι που τα ακούμε σήμερα και να καταλάβουμε πράγματα για το τότε και για το πώς ήρθαν τα πράγματα μέχρι σήμερα.
0: Μακάρι, αλλά να πω κάτι. Θέλω να αναφέρω και είχα δει στο τέλος του βίου της την Παξινού στο Μάνα Κουράγιο και είχα μείνει η Κάγελο που ας πούμε δεν είχα μείνει στην ταινία που είχε πάρει Όσκαρ, μου είχε φάνει πολύ δέκεια και αυτό, όχι ότι δεν ήταν καλή, αλλά μπρος στο άλλο ας πούμε που πια έβλεπες το μάτι της που είχε πια, την είχε επισκεφθεί ο θάνατος και μετά από λίγο πέθανε. Τέλος, αν θέλω να πω ότι αυτοί οι άνθρωποι, να υποκληθώ, αλλά βλέπω και αγκουράκια ζωή να έχουν.
1: Ναι.
0: Και καλά να είναι αγκουράκια και να παλεύουν τα δύσμυρα. Άμα διατείνονται ότι είναι και οι καλύτεροι στον κόσμο ή στην Ελλάδα, πώς να το δεχτώ. Ας πούμε, ένας μέγιστος ο οποίος για μένα ήταν ο Θήμιος ο Καρακατζάνης. Μέγιστος. Παπάτες έκανε.
1: Γι' αυτός πολύπλευρος. Μπορούσε να τσαλακωθεί, μπορούσε να παίξει σοβαρούς ρόλους. Έφευγε από την κωμωδία και πήγαινε στο δράμα. Πραγματικά θυμάμαι έναν μονόλογο που είχα δει στην τηλεόραση Ερτένα και έκανε ένα θεατρικό θέατρο της Δευτέρας. Δεν ξέρω ακριβώς. Ίσως τότε που υπήρχε και η τέχνη στην τηλεόραση που τώρα πλέον δεν την βρίσκεις πάρα πολύ εύκολα. Πέρασε από την κωμωδία που ξαφνικά γελάγαμε στο δράμα, χωρίς να το καταλάβουμε και κλαίγαμε. Εκπληκτικό πράγμα αυτό για ένα ηθοποιό. Να μπορέσει να περάσει.
0: Και τη μεταμόρφωση, ναι, που μπορούν κάποιοι άνθρωποι. Είχα δει έναν άλλον στο Μεφίστο. Μου έχουν μείνει αυτά. Έριχ Μαρία Μπραντάουερ, κάπως έτσι λέγεται. Αυστριακός νομίζω είναι. Λέω πώς έκανε το Μεφίστο. Ήταν σαν φίδι που άλλαζε προσωπικότητες. Ναι. Στην ίδια σκηνή. Ξεκίναγε τρυφερά, γινόταν σκληρός, γινόταν δολοφόνος, γινόταν γλύφτης, γινόταν διπλωμάτης. Μη σε μια σκηνή, μη σε πώς το κάνει. Εδώ ένα έχουμε και χοντροκομμένο και δεν μπορούμε να το πιάσουμε. Μέγιστη ηθοποίη.
1: Τι σας αρέσει περισσότερο να παίζετε?
0: Θέατρο, χωρίς δεύτερη.
1: Θέατρο, κωμωδία ή δράμα?
0: Ό,τι μας εμπιστευτούν. Εγώ είμαι λίγο πατενταρισμένο σαν, κατά τη γνώμη μου θα έλεγα κακός, αλλά αυτό μου ούτηκε. Από τη σχολή ακόμα μας είχαν για, μας κατατάσσανε και αυτό είναι πολύ, ναι, άσχημο.
1: Είναι άσχημο για έναν ηθοποιό.
0: Εγώ θεωρώ τον ηθοποιό κάτι που να μπορείς να λύσεις. Δεν είσαι γεννημένος μόνο για μούτες, μόνο για κλάματα, μόνο. Δεν σου δώσουν κάτι άλλο. Πρέπει να σου δώσουν. Μπορεί να περάσει μια ζωή με ένα είδος.
1: Κι όμως υπάρχουν ηθοποιοί που κάνανε χρόνια καριέρα ως κομικοί, ναι, και τους έβλεπες ξαφνικά να κάνουν δραματικούς ρόλους και έμενες με το στόμα ανοιχτό. Ο Σωτήρης ο Μουστάκας, ένας κωμικός ηθοποιός, και ξαφνικά, ναι, τον είδες σε ένα ρόλο δραματικό πάλι στους Μαραγδί, σε μια
0: πάλι
1: ταινία.
0: Και στο Κόκκινο,
1: μπράβο. Εξαιρετική. Έχετε πει ποτέ όχι σε ρόλο που θα σας απέφερε πολλά χρήματα?
0: Αν έχω πει όχι.
1: Στην τηλεόραση.
0: Καταρχάς δεν μας προσφέρουν ποτέ χρήματα. Είναι ένα δράμα. Ένα παράδειγμα θα πω.
1: Ναι.
0: Έχω ένα φίλο που είναι μεγαλύτερος από μένα. Τον φωνάξανε για μια δουλειά, πόσο του προτείνανε να πληρωθεί. Πες να μου πεις εσύ αν είναι κυνηγό, σχιζοφρενές, προσβλητικό, ένα πεντάρικο. Και περιμένουν τα νέα παιδιά τώρα να στρώσουν οι καριέρες. Αφού δεν ξέρουν ούτε το background, ούτε τι έχεις κάνει. Έχω τύχει σε γραφείο που κάνουμε οντισιόν για μια ταινία μεγάλη, όχι θεατρικό. Και έχουν πάρει το Θανάση το Βέγκο τηλέφωνο. Θα μου πεις πως το κατάλαβες, θα σου πω. Είναι ένας μακρύς διάδρομος, σχεδόν δύο φορές αυτό. Στο βάθος είναι γραμματέας. Και ακούω το Θανάση, γιατί εγώ ήταν και φίλος ο μπαμπά μου, αλλά έχω συνεργαστεί και θεατρικά μαζί. Και ακούω το Θανάση μέσα από το τηλέφωνο που βάζει κάτι φωνές, κάτι πινελίγια. Γιατί? Γιατί του είπε η άχρηστη του τηλεφωνίου, περάστε από εδώ να σας δούμε. Και έγινε έξαλλος ο Θανάσης, γιατί γινόταν έξαλλος με κάτι τέτοιες απρέπειες. Ή μου λέει κάτι Παναγίες, κάτι Παναγίες. Και το λέει χωρίς ίχνος ντροπής σε έναν άνθρωπο που είχε 200 ταινίες, 800 θεατρικά και 500 χρόνια υπηρεσία στον χώρο.
1: Πώς είναι η συνύπαρξη με μία ηθοποιό στο σπίτι?
0: Δύσκολη, αλλά καταλαβαίνει και ο ένας τον άλλον.
1: Έχουν υπάρξει στιγμές που είναι ο ένας τον άλλον σκληρός κριτής?
0: Βέβαια. Συνεχώς.
1: Και γίνεσαι καλύτερος, ε?
0: Δεν ξέρω, γιατί έχουμε και τα νεύρα μας, τα πείσματά μας. Όχι, θα το κάνω έτσι.
1: Πώς είναι η Δήμητρα Παπαδή μας σαν άνθρωπος?
0: Απρόσμενη.
1: Αυτό.
0: Αλλά είναι, ξέρεις, είναι ένα αμάλγαμα που είπα και πριν. Σκληρότητας και τρυφερότητας. Δεν μπορεί να φανταστείς όσο και στα δύο ακουμπάει. Αλλά πραγματικά είναι ταλαντούχο πλάσμα. Και μιλάω και για τα γραφτά της. Ας πούμε, μου διαβάζει κάτι, λέω, ρε Δημητράκη, παράτατε, μάπα θα βγει. Το τελειώνει, λέω, ρισούργημα. Μένω, ξέρω, δεν το λέω επειδή είναι η γυναίκα μου, αφού βριζόμαστε αυτό πρέπει το βράδυ. Όταν όμως κάνει κάτι καλό, δεν μπορώ να μην το αναγνωρίσω επειδή είναι η γυναίκα μου. Όπως λέει για την κόρη μου, ας πούμε. Είναι καλό ηθοποιάκι. Τέλειωσε. Δεν το παίρνω πίσω με τίποτα. Γιατί την είδα, έκανε τρία διαφορετικά πράγματα και είναι πάρα πολύ καλή. Λοιπόν, και η Δήμητρα, ας πούμε, όταν έπαιζε, της έλεγα, θα κάνεις αυτό, γιατί μερικές φορές δεν έχω σκηνοθετήσει. Όχι, δεν το κάνω, δεν μ' αρέσει έτσι γι' αυτό. Λέω, παράτα, να μην πω τίποτα, και κάνω έτσι που σου λέω. Τέλος αν, ή το κάνει ή το βάζει έτσι μέσα της. Που μένεις, ρε παιδί μου. Λέω, πώς το κάνεις, ρε γάμο. Και το ίδιο κάνει και σε γραπτά της. Σε τι μάπα τώρα, ετοιμάσαι, μην με απασχολεί, μην πλακίζει με τα δικά μου. Και το γράφεις, λέω, έμεινα. Έχει γράψει ένα θεατρικό, παιδιά, το Captain Cocaine. Όποιος ανεβάσει και είναι μάγκας, είναι η εργάρα. Αλλά θέλει ανθρώπους που να τραγουδάνε, θέλει μουσικές τρελές, σαν τον αυτόν που ήταν με το, θα να πω, ο Μόρισον, και δεν εννοώ τον Μόρισον. Κάτι, ένα έργο σαν το All That Jazz, άμα το έχετε
1: All That Jazz.
0: Αλλά πιο σκληρό, με μουτσούνες, ζόμπι. Είναι μια χώρα που είναι όλοι οι εκφάνσεις του κακού. Αλλά όλοι αυτοί έχουν χωρικά, έχουν τέτοια, ναι. Και ανδρόγυνα ήδη είναι, πώς να σου πω. Ειδικά ο πρωταγωνιστής, ο Cocaine, ο Captain Cocaine. Τέλος πάντων, είναι ένα σημαντικότατο έργο, πιστεύω, που δεν αφορά κανένα. Όλοι κοιτάνε να ανεβάζουν ένα μπουλβαράκι. Ένα...
1: Νομίζω ότι κάποια στιγμή θα βρει τον προορισμό.
0: Θα βρει, μα θέλει να το κάνει τώρα. Αλλά Η Δήμητρα είναι και πολύ. Άντε να τα ανεβάσουμε, να τελειώνουμε. Να... Λέω, δεν είναι να φύγει από πάνω. Πρέπει να βρεθεί ο κατάλληλο μουσικό.
1: Οι συνθήκε, τα πάντα.
0: Ο κατάλληλο χειρογράφο να κάνει. Ο κατάλληλο χειρογράφο να κάνει. Δεν είναι. Την αφορά το έκανα και άντε να φεύγει από πάνω μου σαν να ναι. Κάντο να αφήσει στίγμα. Να πούνε αυτή την παράδοση που δεν έχει δει.
1: Μετά από τόσα χρόνια στην ύπαρξη με τη Δήμητρα Παπαδήμα, τι είναι αυτό που θαυμάζεται σε εκείνη.
0: Και η τρέλα τη μου αρέσει και έχουμε βρει την. Όπω σκεφτεί, με υφίσταται.
1: Ο καθένα το κουμπί του άλλου.
0: Ο καλύτερο, ναι. Έχουμε βρει τα κουμπιά μα. Αλλά είναι πολύ υποστηρικτική σαν σύντροφο. Την αγαπάω γιατί είναι. Καλά. Είναι ο άνθρωπο μου όπω αγαπάμε όλοι τον άνθρωπό μα. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι υποστηρικτική μέχρι πώ να σου πω. Θα είναι τη ζωή τη δηλαδή για να με γλιτώσει από κάτι. Όπω είναι και με τη θαλασσούλα. Είναι υπερβολική σε όλα τη. Σαν τη ζωή μου λέει να είχα ένα πιστόλι, του σκότωνα. Λέω ρε, εμεί αγάπη, δεν είμαστε με συμβόλαια θανάτου. Μπορεί να μάλλον σπεντάνε, εντάξει, άσχημα να πει. Είναι ακραίο χαρακτήρα. Αλλά μέσα σε αυτά έχει και μία άκρα ταλαντοσύνη, όχι αταλαντοσύνη. Και γράφει πολύ ωραία και παίζει πολύ ωραία. Θα ήθελα να μην είναι τόσο βιαστική που είπαμε.
1: Ανυπόμονη.
0: Ανυπόμονη. Μπράβο, την είπες σωστή την λέξη. Ας πούμε ο γιος μου είναι πιο εγκρατής, δεν ασχολείται με αυτά, είναι ξεναγός ο Μέλης. Αλλά είναι πιο προσγειωμένος, πιο γειωμένος. Αυτή είναι αέρα πατέρα. Όπως είναι και η κόρη μου.
1: Έχει πάρει.
0: Έχει μια... Ναι, έχει πάρει από τη μαμά της. Θα τη στραγγαλίσω και τη δύο.
1: Πώς γνωριστήκατε, κύριε Γιάννη, με τη Δήμητρα?
0: Σε ένα γύρισμα.
1: Ήταν ερώτας με την πρώτη ματιά, ή...
0: Νομίζω, ναι.
1: Και των δύο, ε.
0: Ναι. Αυτή ήθελε ένα ψευδό καραφλό στραβοκάνι, οπωσδήποτε. Και εγώ μια τρελή, όπως.
1: Και τέριαξε.
0: Και 35 χρόνια είμαστε με το.
1: 35 χρόνια.
0: Άμα δεν τέριαξε, τέριαξε. Θα δούμε τα άλλα 5-20. Ναι.
1: Πώς είναι για έναν ηθοποιό να αντιμετωπίζει την καθημερινότητά του, τα προβλήματά του, το να είναι άρρωστος, το να έχει προβλήματα στο σπίτι του και να πρέπει να πάει να αποδώσει κάθε βράδυ ένα ρόλο.
0: Είναι απορία ψάλτου Βίξ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, όταν είσαι άρρωστος και ας λες ότι μπορεί να παίξεις καλά, δεν θα παίξεις καλά γιατί είσαι σαράβαλο. Απ' την άλλη, γι' αυτό λένε ότι η δουλειά μας είναι πολύ σκληρή. Εγώ λέω ότι έχω περάσει τη μισή μου ζωή μέσα σε υπόγειες σε πρόβες. Ας πούμε τώρα που είμαι μεγάλος άνθρωπος, θέλω συνέχεια να κάθω. Πώς να σου πω. Δεν μπορώ να στέκομαι 5 ώρες στις διπλές 6 όρθιος. Λέω ρε παιδιά, αν δεν σας συνομιλεί, μια καρεκλίτσα εδώ να την αράζει ο γυρομαλάκα.
1: Δεν είναι μόνο το κομμάτι της κόπωσης, είναι ακόμα και το συναισθηματικό ότι έχεις να αντιμετωπίσεις πράγματα στη ζωή σου που πρέπει την ώρα που θα πας και θα πατήσεις το σανίδι να τα ξεχάσεις.
0: Ή τουλάχιστον. Να πάλι με τσιτάτο πασίγνωση του Μπράντο. Που λέει ότι η δουλειά μας είναι ένας τρόπος να έχεις προπονηθεί στις καταστάσεις του έργου και να μπορείς να τις ανακαλύσεις κάθε στιγμή.
1: Ναι.
0: Δεν αρχίζεις εκείνη την ώρα να λες «Αχ, τώρα έχω να κλάψω ή να γελάσω ή να στενοχωρηθώ ή να κάνω τον χαζοχαρούμενο». Πρέπει εκείνη, τσακ. Αλλά μετά από 2-3 μήνες πρόβες, εάν έχεις δουλέψει κιόλα, σου βγαίνει αυτό. Αν δεν βγει 100% θα βγει 70, 75, 80. Πάντως από 100% αν πούμε ότι το πιάνεις, δεν θα σου το 5. Είναι πια δουλεμένο, βιωμένο.
1: Είναι σαν να προπονείσαι κιόλας λίγο, έτσι. Σαν να κάνεις μια προπόνηση στο γυμναστήριο. Έχεις περάσει από τον πρωταθλητισμό. Ήσουν αθλητής του πόλο.
0: Ναι.
1: Τι άλλο έκανες?
0: Στίβο, δέκαθλο.
1: Στίβο.
0: Και ακόντιο. Ειδικά πιο εξειδικευμένα.
1: Σε έχει βοηθήσει όλο αυτό στην καριέρα σου σαν άνθρωπος που έχει περάσει από τον αθλητισμό
0: ναι.
1: Στο θέατρο.
0: Πειθαρχία, υπόμενο τη σκληρή πρόβα, ακόμα και τώρα, μου πει κάτσε 20 ώρες όρθιος, 30 θα κάτσω. Δεν θα παραπονηθώ, δεν θα γκρινιάξω. Δεν είμαι του καθήκοντος, πώς να σου πω, στρατιώτης.
1: Όταν έκανες τις ταινίες με τον Στάθη τον Ψάλτη και έπαιζες τον ρόλο του Κυριάκου που έχει μείνει, ο κόσμος όταν σε έβλεπε στο δρόμο μετά από όλη αυτή την ταινία και τον χαμό που έκανε, πώς αντιμετώπιζε αλήθεια?
0: Ακόμα και τώρα μου το λένε.
1: Ακόμα και τώρα. Πώς αντιμετώπιζε, τι σου λένε για αυτό το πράγμα?
0: Με αγάπη, δεν ξέρω. Αγάπη. Αγαπούσαν αυτά. Ναι. Ήταν, μπορεί να θεωρούν το. Που ήταν φιλμ αυτό, δεν ήταν βιντεοκασέτα.
1: Ήταν φιλμ.
0: Με το Δαλιανίδη, ναι, φιλμ, κανονική ταινία ήταν.
1: Αν θέλεις τη δική μου άποψη, είναι αγαπημένη μου ταινία.
0: Μα ναι.
1: Ο κόσμος την έχει αγαπήσει όσο λίγες.
0: Πιο πολύ πεγμένη ελληνική ταινία.
1: Ναι.
0: Θυμάμαι πριν 10-20 χρόνια, τότε μιλάμε, είχε παιχτεί 140 τόσες φορές.
1: Ναι.
0: Τώρα δηλαδή έχει άλλες 500 μέχρι τώρα. Και γι' αυτό ίσως. Ρόλο που δεν έχω τα ίδια χαρακτηριστικά. Έχω μεγαλώσει, έχω κρεμάσει, έχω άλλα γένια τώρα για τον ρόλο και αυτά. Με γνωρίζουν και μου λένε πολύ κολοπεδοκυριάκος.
1: Κούλα, πολύ κολοπεδοκυριάκος. Είναι εκπληκτικό. Εντάξει,
0: και εγώ δεν τα απεμπολώ αυτά. Και εγώ λέω ότι δεν ήταν τίποτα σπουδαίο, αλλά ήταν μια ταινία της εποχής. Εξέφραζε ευγενικά, θα έλεγα, κάτι καταστάσεις της εποχής.
1: Βεβαίως.
0: Δεν είχε ούτε βρισχές, ούτε ξέρεις, γυμνά προκλητικά, ούτε μαλαγές. Μια ιστοριούλα τατούχ που περνάγε πολύ. Και ήταν η ταινία που θριάμβευσε από τότε μέχρι τώρα.
1: Αν θες τη δική μου άποψη, όπως έχει γελάσει ο κόσμος τότε με όλες αυτές τις ταινίες, δεν νομίζω ότι το κάνουν σήμερα.
0: Οι άλλοι δεν έχουν κάνει καριέρες μόνο με τέτοιες.
1: Ναι.
0: Η Φίνου, ο γιος του Ντούζου.
1: Ο Στίβ Ντούζος.
0: Ο Στίβ Ντούζος, ναι. Όχι ο Ανδρέας.
1: Όχι ο Ανδρέας, ο Στίβ.
0: Με τον Ανδρέα είχα παίξει και ήταν και γλυκός άνθρωπος. Παίζαμε με τον Τσιβιλίκα τότε.
1: Με τον Βασίλη Τσιβιλίκα.
0: Ο Βασίλης παίζαμε Κυριακή διπλή παράσταση τότε. Και Σάββατο διπλή, νομίζω και Τετάρτες διπλές. Και μια μέρα είμαι με... Εγώ κάπνιζα από τότε πολύ. Αλλά στο διάλειμμα μεταξύ των δύο παραστάσεων μας φαίνανε κάτι σουβλάκια. Και τρώγαμε 2-3 για να σανιάρουμε για τη δεύτερη παράσταση. Του λέω, Βασίλη, θέλεις? Ο Βασίλης πρόσεχε πολύ τον εαυτό του.
1: Ναι.
0: Και του λέω, Βασίλη, είμαστε δίπλα-δίπλα τα καμαρίνια. Θέλεις και ένα σουβλάκι? Μου λέει, βρε μάλακα, εσύ καπνίζεις, ξενυχτάς, τρως αμπούσεις ό,τι λάνε, ας πούμε. Δεν θέλω, άγιε κάτι. Αυτά τα λέγαμε Κυριακή βράδυ. Τετάρτη τον θάβαμε. Πήγε σπίτι του, μίλαγε με τη Δανδούλο στο τηλέφωνο μέχρι τις 4.30. Ο οποίος πήγαινε με το μπλουζάκι του, είχε ένα τέτοιο, με κουκουλίτσα πάντα. Πήγαινε στους γιατρούς.
1: Τελικάτος. Πολύ ήταν τελικάτος.
0: Εξαιρετική τεχνική στο είδος του. Εξαιρετική τεχνική. Δεν υπάρχει τέτοιο. Και είχε ανέβρισμα στην καρδιά, νομίζω. Πάει, μιλάει μέχρι τις 4.30 για θέματα της ΠΕΕΦ και αυτά. Αυτά που μαλώνουμε και τώρα. Σε ήττα, σε υπέθ, μαλακίες. Και μπαίνει να κοιμηθεί με τη γυναίκα του. Την ξυπνάει σε 6, δεν αισθάνομαι καλά. Ως που να πάει η γυναίκα του να πει μια στιγμή να φωνάξω το νοσοκομιακό να έρθει, να βρει τα τηλέφωνα, ξέρει να βάλει τα γυαλιά και αυτά. Σε 1,5 λεπτό πέθανε η παιδιά. Και ήταν άνθρωποι, του είχαν πει, δεν ενοχλεί το απόστημα που έχεις. Είναι σύνηθες, είναι ας πούμε 2 πόντους κι εγώ. Και αυτό έσκασε, ενώ του είχε πει να τελειώσει η σεζόν και μετά θα πάω να το καυτηριά.
1: Είναι αυτές οι ατυχίες της ζωής. Σε επιθεώρηση έχεις παίξει?
0: Ναι.
1: Πώς ήταν η εμπειρία σε αυτό το κομμάτι? Γιατί πολλές φορές την επιθεώρηση την κατηγορούμε εν μέρη γιατί είναι ένα πολύ ελαφρύ είδος. Αλλά εγώ νομίζω ότι ήταν η περίοδος 80-90 που είχαν βγει πάρα πολύ ωραίες παραστάσεις και παραγωγές.
0: Την επαναφορά της επιθεώρησης την έκανε το Ελεύθερο Θέατρο.
1: Ναι.
0: Θα σου λύσει μόνο για τον Πουλού Μαλταζού. Τα σταχνάρια τους και μάλιστα είπαν ότι βγήκε μια νέα ομάδα που θα αντικαταστήσει το Εθνικό, το Ελεύθερο Θέατρο αυτό. Ήταν η δική μας που κάναμε με τον Λουκιάνο τον Κυλαϊδόν, την Παγενά.
1: Ωραίος άνθρωπος ο Λουκιάνος.
0: Μα είχαμε κάνει τότε και τη Βουλιαγμένη.
1: Τη Βουλιαγμένη.
0: Εμείς την είχαμε φτιάξει με τον Προπομπό, τον Σταύρο του Γαλάνη. Που είχε τότε το Λαζόπουλο, την Μπουγιουκλάκη. Και κάναμε μαζί μας σαν παρέα. Και
1: αφήσει εποχή αυτή η παράσταση τότε.
0: Με τον Κοντογιαννίδη ήθελα να πω.
1: Ναι.
0: Το Σπυριδάκη, την Κανελοπούλου, την Βαγενά. Πολύ, αλλά ήμασταν στα νιάτα μας τότε. και κάνουμε μια επιθεώρηση στο δουλειά, δεν είχε ο διάολος, δεν βάλαμε τα παιδιά. Αλλά αυτό εννοούσαμε. Που παιδιά ήρθαν όλοι οι Αθήνα μαζί. Φοβερή επιτυχία. Και μετά μας παίρνει ένας πολύ γνωστός παραγωγός απέναντι στο Μινώα και ανεβάζουμε πάλι μια τρελή επιθεώρηση, η οποία πήγε άπατη. Ήταν πιο λαϊκό θέατρο. Εμείς είχαμε όλο κάτι φευγά τα νούμερα, κάτι. Αλλά εκεί έπαιζε ο Σοφιανός, τον ήθελε η Άννα να κάνει το νέο Ζεμπρεμιέ. Και είχαμε εμείς, αν είχαμε Ζεμπρεμιέ, ή όχι στο θείασο. Είμασταν τα λανιάριδες όλοι. Και η Καλουτά, που ήθελε η Καλουτά να κάνει τα δεκάτη. Σε βάζουμε και αυτά, ήταν 87 χρόνια, τότε 78 ξέρω. Παιδιά, αν τη βλέπετε πώς χόρευε, πώς... όταν έκανε ένα νούμερο με τον Φίλιππο, ο Φίλιππος ήταν 30 χρόνια νεότερος, 40.
1: Τον έβαζε κάτω.
0: Σταμάτησε ο Φίλιππος και κάνει... και αυτή να χορεύει, να κάνει διάφορα τέτοια, ξέρετε, η οποία έρχονταν έτσι.
1: Ναι. Αλλά ζωντάνε.
0: Μόλις έδινε συμπίστα, τα δίνω όλα.
1: Γιατί θεωρείς ότι έχει εκλείψει το είδος της επιθεώρησης?
0: Γιατί
1: ότι έχει εκλείψει σήμερα, ότι δεν υπάρχει καλή επιθεώρηση.
0: Γιατί είναι πολύ πιο... Τα μαθαίνουμε όλα. Η επιθεώρηση είναι ένα ακαριαίο είδος σχολιασμού της επικαιρότητας. Όταν τώρα, πώς πω, από την ώρα που έχω μπει μέχρι τώρα έχουν περάσει εδώ στο τηλέφωνο 900.000 ειδήσεις. Έχεις δει τον πόλεμο της Κρυμαίας, τη Βουγιουκλάκη, το Γεωργιάδη, τα πάντα. Τι να έρθει να δει ο αναπληρώσει για να δει αν κάνουμε ένα σιάκι με τον Τραμπ.
1: Και ξέρεις, πολλές φορές αυτό θεωρείται και λίγο...
0: Έχει παγιατέψει. Έχει,
1: ναι, ναι, έχει παγιατέψει.
0: Αλλά νομίζω ότι έχουν χαθεί και οι καλοί συγγραφείς. Γιατί ο καλός ο συγγραφέας θα γράψει ένα πιο ενδιαφέρον κείμενο και που μένει, είναι διαχρονικό. Δεν είναι της στιγμής. Ήρθε και είπε ο Τραμπ, θα αγοράσουμε την Γροιλανδία. Τι είπε ο μαλάκας.
1: Δεν είναι,
0: αυτό δεν έσυγε.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι αν το κάνουν αυτό στη σημερινή κοινωνία θα κατηγορηθούν. Δηλαδή δεν έχουν την ελευθερία να εκφράσουν και να κάνουν αστεία μέσα από όλο αυτό, από όλη αυτή τη συνθήκη, γιατί θα τους θεωρήσουν ότι...
0: ότι παίρνει σε μέρος ενός γάλλου.
1: Ότι ναι, κάπως κάνουν σαν κάποιο κείμενο.
0: Όχι, πάντα γράφαμε
1: στην επιλογή. Θα λογοκριθούν, ας πούμε.
0: Και εγώ. Γράφεις για τα θέματα της ημέρας, αλλά τα φύγεις όλα.
1: Ναι.
0: Το Βασιλιά, το Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, τον Αντρέα που είπε με τη Λιάννη, έλα κούκλα μου, κάτε από το αεροπλάνο, με τον Καραμά, λέω, τα πάντα φύγεις. Δεν έχει ιερό και όσιο η επιθεώρηση, αλλά εξαρτάται από το είδος της επιθεώρησης. Κάτι νούμερα που κάνανε τότε, και στον Πάρκ είχα παίξει, έγραφε ας πούμε, ο Γιάννης ο Ξανθούλης, ο μπαμπάς μου, ο Κάπα Μη Παναγιωτόπουλος, αυτό. Ήτανε, μπορεί να πεις, είμαι ενάντιος στη θέση του μπόσης αυτό, αλλά το είπανε χαριτωμένα, οι ειδοποιοί ήταν καλοί, είχε μια δροσιά, χορεύαμε, κάναμε δίγραμμα. Είναι ένα ξόπετσο είδος θεάτρου, αλλά χαριτωμένο. Και αν πεις και πέντε ατάκες ενδιάμεσα χαριτωμένες, μένει το νούμερο. Άμα πεις πέντε κοινοτοπίες ή πέντε μπινελίκια για να γελάσει ο άλλος.
1: Θυμάσαι να μου πεις κάποιο ποίημα ή σατυρικό του μπαμπά σου?
0: Όχι.
1: Σου έχει μείνει κάτι που άκουγες και σου άρεσε πάρα πολύ?
0: Όχι, αλλά... Τώρα δράτω με τις ευκαιρίες. Αλλά θα νομίζουν ότι λέω, ξέρεις, λογάμε τα γένια μας. Και πάντα έχω μια δισκαμψία στο να εκφράζομαι σε αυτά τα πράγματα. Θεωρώ τον μπαμπά μου έναν πάρα πολύ ευφυή άνθρωπο. Πολλά πράγματα που έχει πει έχουν μείνει, αλλά αρκεί να ξέρεις, να έχεις διαβάσει λίγο τα πραγμένα, τα γραπτά του. Εάν τώρα πει σε κάποιο νέο παιδί, ας πούμε εμένα, με έχουν συστήσει μερικές φορές, είναι ο γιος του Μπόστ. Μένει ο άλλος.
1: Ποιος είναι? Ποιος είναι ο Μπόστ, ακριβώς.
0: Μα ο μπαμπός μου ήταν, ο μπαμπάς ήταν ο γκόλιθος, πώς να σου πω, το θεωρώ πνευματικότητας. Εγώ είμαι ένα τσουτσέκι Μποσάρ. Δεν τίθεται, αλλά αυτοί ξέρουν εμένα, με βλέπει στη τηλεόραση.
1: Ναι.
0: Τον μπαμπά μου που έχει γράψει 10 έργα ωραία, έγραφε χρόνια και καυτηρίες χρονογραφικά και σκητσογραφικά την
1: επικαιρότητα,
0: τα πολιτικά πράγματα, που ζωγράφιζε και είχε αφήσει έργο. Και σήκανε.
1: Τι θυμάσαι εσύ από όλο αυτό, σου έχει μείνει έτσι κάτι σαν αποτύπωμα, τι θυμάσαι από όλη αυτή την πορεία του μπαμπά σου?
0: Εγώ είμαι πολύ περήφανος που φέρω το όνομα. Πολύ περήφανος όμως, ούτε κομπλεξικά το αντιμετωπίζω, ούτε είμαι μου και καμάρι μου, λέω. Γιατί άμα με λέγανε Παπατρέχα θα ήταν καλύτερο, δηλαδή. Λέω, πώς τα αυτοί που ξέρουν, ξέρουν. Ναι. Και ξέρουν και το έργο μου. Κάνει εντύπωση που σου τα ξέχεις και σαν νέο παιδί. Είσαι ενήμερος. Αλλά δεν θυμάμαι τώρα να σου πω.
1: Λίγο πριν έρθεις εδώ, έκανα ένα ποστάρισμα στο Instagram ότι ναι, θα είσαι καλεσμένος εδώ και μας στείλανε και ερωτήσεις που θα σου κάνω εδώ παρακάτω. Έχει στείλει το κοινό διάφορες. Και έψαχνα στο Instagram και έχει ο Γιώργος Μαρίνος σε ένα θεατρικό του.
0: Ρώτησε.
1: Έχει.
0: Ρώτησε και πότσε.
1: Στο... Ναι.
0: Ναι, αλλά δεν το θυμάμαι ολόκληρο και αλλιώς το λέει ο Γιώργος.
1: Εκπληκτικό το άκουγα. Είναι στο Instagram, γιατί έψαχνα να βρω τι μπορώ να σου βάλω και τελικά βρήκα τη Λέλα. Πώς το λέγανε αυτό που είχε στο ένα τραγούδι, ένα πώς το λέγανε, ένα απόσπασμα. Έχει πει ένα τραγούδι, ένα. Πού είναι το κινητό μου? Άκου, θα σου πω
0: τώρα ποιο. Στη ζωή μας.
1: Σε παρακαλώ, κάτσε να δεις. Φαντάζομαι δεν θυμάται και ίδιο. Από πού ήταν αυτό?
0: Άλλο, εμείς μπορεί να το λέμε.
1: Και έχει τώρα
0: με του... τον Παντελή τον Αμπαζή σε ένα στο Μύθο. Ένα μαγαζί που κάναμε κάτι εμφανίσεις μουσικοχορευτικές.
1: Μουσικοχορευτικές, αλλά... χορευές.
0: Είναι νομίζω κλασικό ρεμπέτικο αυτό.
1: Ναι, όχι, αλλά...
0: το ρεμπέτικο του φέρει αυτό.
1: Λοιπόν, άκουσε να δεις τώρα του Γιώργου του Μαρίνου, το οποίο είναι φανταστικό. Φανταστικό, έτσι όπως το λέει και ο ίδιος.
0: Αυτά ήταν παιχνιδίσματα. Μπορεί,
1: ήταν παιχνιδίσματα.
0: Ο Μαρίνος έκανε πάρα πολύ ωραία πράγματα, αλλά ήθελε πολλά σποτάκια. Έκανε ένα ποιηματάκι τόσο. Έλεγε ένα τραγούδι που λέγε ο Χόρν. Μετά έκανε μια παρλάντα του Γιάννη του Ξανθούλη. Μετά είχε ένα πάλι του μπαμπά μικρό. Αυτά. Και έτσι δομούσε ένα πρόγραμμα.
1: Ήταν πρωτοπόρος όμως. Έκανε πράγματα.
0: Ήταν πρωτοπόρος. Να. Ακούς,
1: θέλω το χειροκρότημα.
0: Να πω, σε ένα λεπτάκι
1: ναι,
0: είχε μία νήξη αιστεία, ας πούμε, και ένα ευρηματάκι είναι ότι ρώτησε πότε σε πέθανε.
1: Το θέμα είναι ότι είχε απήχηση στον κόσμο.
0: Βέβαια.
1: Μπορούσε και έπιανε τον κόσμο.
0: Δεν ήταν στομωμένος ο κόσμος τότε.
1: Ναι.
0: Ζήταγε και κάτι καινούριο, κάτι δροσερό, κάτι χαριτωμένο, χωρίς να είναι υβριστικό. Τώρα, ας πούμε, βρίζουνε πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ.
0: Και εμείς στην παράσταση, αλλά βέβαια εμείς είμαστε σε μια φυλακή. Και λέμε κάτι νιόλι, κάτι...
1: Να, ναι, ναι.
0: Αλλά
1: τότε όμως ο κόσμος ήταν και λίγο πιο... Εγώ θυμάμαι τους γονείς μου, ανεβαίνανε στην ταράτσα και γλεντάγανε.
0: Είναι.
1: Δεν υπάρχει αυτό σήμερα. Δηλαδή μας έχουν φτάσει να είμαστε μια κοινωνία που πρέπει να πάμε
0: παγωμένη,
1: στα μπουζούκια για να κάνουμε, ας πούμε. Παγωμένοι. Αυτό ακριβώς.
0: Διάβαζα ότι... στις γιορτές, τώρα το Δεκέμβριο ναι, μας πέρασε, τα Χριστούγεννα, η Βύση και ο Ρέμος είχαν ναι, 5.000 μπουκάλι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή 5 μηνιάτικα για να πιείς 2 γουλιές, γιατί είναι μια παρέα και λέει φέρε και ένα δεύτερο, φέρε και ένα τρίτο. Και... αυτό δείχνει όμως και κατάντια κοινωνική.
1: Είναι για το φαίνεστε, λειτουργούμε για το φαίνεστε.
0: Για το φαίνεστε, αλλά ο άλλος κάθεται και λυσάει, είναι ο λιγούρης που βλέπει τον πλούσιο με το 5. Και λέει έξω θα το σκοτώσω, θα του κολλήσω συγκόμενα έτσι για τον τζαμπουκά, θα σφαχτούμε αλλά δεν πειράζει. Είναι χιλιάδες πράγματα μετά που συμπαρασύρει τον Ατάλο.
1: Λοιπόν, τώρα θα σε βάλω μέσα σε μια διαδικασία να κάνουμε και ένα παιχνίδισμα, μια που σε βρήκαμε εδώ, γιατί ξέρω ότι σου αρέσουν τα παιχνίδια. Λοιπόν,
0: όσο
1: και μετά...
0: βρέχει λέγει.
1: Έτσι, μπράβο. Και μετά θα περάσουμε και τις ερωτήσεις του κοινού, γιατί κάναμε ένα ποστάρισμα στο Instagram, οπότε μας έχουν στείλει κάποιες ερωτήσεις, θα τα περάσουμε σε αυτό. Θα σου λέω ηθοποιούς, οι οποίοι είναι γνωστοί, και θα μου κάνεις μία μικρή
0: αποτίμηση.
1: Η δική σου.
0: Ναι,
1: λοιπόν, μπορεί να μου πεις και...
0: ψέματα,
1: μπορεί... λοιπόν, να είναι και μία λέξη.
0: Βλέπω κάτι μαλακίες και λέω συγχαρητήρια, παιδιά, πολύ καλά.
1: Θα σου πω, λοιπόν, για ανθρώπους που έχουμε συζητήσει. Θανάσης Βέγκος.
0: Ψυχούλα και εκφρασής Πανελλήνιος.
1: Τάθης Ψάλτης.
0: Πάρα πολύ καλός ηθοποιός και καλό παιδί.
1: Χατζηχρήστος.
0: Δεν τον είχα ζήσει, αλλά δεν μου άρεσε σε όλα. Στις δύο ταινίες, ο Ηλία του 16ου και το άλλο που έπαιζε, τα ρέστα μου.
1: Κώστας Βουτσάς.
0: Εργάτης.
1: Τέλεια.
0: Ναι.
1: Σωτήρης Μουστάκας.
0: Σωτήρης Μουστάκας. Τώρα θέλω να πω καμένο χαρτί, αλλά αυτό. Θα μπορούσε να έχει κάνει αφάνταση ερμηνείς. Είχε βγει με την Παξινού και τον Μινωτή η πρώτη εμφάνιση και μιλάει όλη η Αθήνα. Αλλά τον θεωρώ πραγματικά καμένο χαρτί, ήταν εξαιρετικός. Είχε πει στη μαμά μου μια φορά που είχαν δει σε τα βεντάκια που βρισκόντουσαν τότε όλοι αυτοί μετά τις παραστάσεις, ότι δουλεύει με σύστημα Γκροτόφσκι. Δεν ήταν ένας λαϊκός, χαζός ηθοποιός, που ήταν ο Στάθης, όχι χαζός, άμυλος μόρφωσης ήταν ο Στάθης, πώς το λένε. Παιδί λαϊκό που έκανε αστεία. Αλλά είχε φοβερό ρυθμό που λέμε και αυτά.
1: Δημήτρης Χόρν.
0: Δεν τρελαίνομαι. Αλλά ωραίος Μπομβιβέρ. Σνόμπ.
1: Κάρολος Κούν.
0: Θεατράνθρωπος.
1: Παξινού.
0: Μεγάλη ηθοποιά.
1: Διονύσης Παπαγιαννόπουλος.
0: Μεγάλος. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Αλίκη Βουγιουκλάκη.
0: Μεγάλης απήχησης. Δημοφιλία. Μέτρια.
1: Αυλονίτης.
0: Ωραίος ενσυχτόδης. Πολύ καλός. Μ' αρέσει πολύ. Όπως και ο Κωνσταντάρας.
1: Είναι τον επόμενό μου.
0: Ναι.
1: Λάμπρος Κωνσταντάρας.
0: Τα ίδια θα έλεγα. Δηλαδή, παρόλο που είναι άλλο πράγμα ο καθένας, αλλά ο Κωνσταντάρας με τον Διονύσο Παπαγιαννόπουλο που θεωρούσε πολύ καλός ο οποίος.
1: Ρένα Βλαχοπούλου.
0: Δαιμονική.
1: Μίμης Φωτόπουλος.
0: Ήρεμη δύναμη.
1: Αλέκος Αλεξανδράκης.
0: Πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Καλός ειδοποιός σε αυτά που γούσανε να κάνει. Νομίζω ότι εξυπηρετούσε μετά την Φίνος Φιλμ τίποτα άλλο. Όταν είχα δει την ταινία που είχε κάνει, τη θεώρησα πάρα πολύ. Ποια είναι η ταινία που είχε κάνει, που είναι σέπια όλη, με την Αλίκητη Γεωργούλη που τότε ήταν ζευγάρι. Συνοικία το όνειρο.
1: Συνοικία το όνειρο.
0: Πολύ ωραία ταινία. Και ήταν όλοι σαν σέπια, έτσι καφέ γκρι όλοι. Θέλοντας να δείξει τη μιζέρια, τη φτώχεια.
1: Να περάσουμε λοιπόν τώρα στις ερωτήσεις που έχουν στείλει οι φίλοι μας όλοι από τα social. Λοιπόν, υπάρχει ρόλος που αρνηθήκατε και το μετανιώσατε?
0: Νομίζω, ο Μάκβεθ με το Γιάννη τον Κακλέα. Αλλά είχα πει εκείνη την εποχή, χώριζα, ήμουν έτσι κάπως μυστήρια. Έφυγα από την ομάδα, στενοχωρήθηκαν όλοι, τους στενοχώρησα.
1: Η επιτυχία σας έκανε ποτέ να φοβηθείτε?
0: Όχι μόνο, ποια επιτυχία, σιγά τις επιτυχίες μου. Τι να πει ο Μπραντ Πιτ κάπου. Ότι... για μάμας τρελάζα. Εδώ μιλάμε για μικρού ελληνικούς γειτονιάς, τετραγώνου και αυτά.
1: Μας ρωτάνε εδώ και λένε, το παλιό ελληνικό σινεμά ήταν καλύτερο ή απλώς ήταν πιο αθώο?
0: Πιο αθώο και πιο ζεστό. Και πιο αισθαντικό. Τώρα έχει πες μια παγωνιά σπανίως. Βλέπουμε κάτι που να μας ευαισθητοποιήσει πραγματικά. Να ανατριχιάσουμε, να στενοχωρηθούμε, να μελαγχολήσουμε, να χαρούμε.
1: Πολύ ωραία ερώτηση αυτή. Υπήρχε περισσότερη αλληλεγγύη παλιά ή περισσότερος ανταγωνισμός μεταξύ των ηθοποιών?
0: Όχι, αλληλεγγύη. Χωρίς δεύτερη κουβέντα.
1: Τι σας κρατάει ακόμα ζωντανό μέσα στη δουλειά, μας ρωτάνε?
0: Ότι η δουλειά του θεάτρου είναι καταραμένη. Έτσι και εμπλακείς, δεν την αποχωρίζεις. Εγώ που λέω συνέχεια ότι βαριέμαι, κάνω την. Δεν τρώει ο κόλος. Μπορεί να ξαναπέξω, αν θα μου ξαναπεί κανείς. Αλλά εντάξει, είμαι και χορτάτος, δεν θέλω να είναι. Ξέρεις, να πεθάνω, να παίζω εγώ και να στείλεις κάποια θέση. Αν θέλουν κάποιο κολόγερο, εδώ είναι. Αν τώρα παίρνω τη θέση κάποιου νέου και κάνω τον σαραντάρι με νούμερο, καταλαβαίνεις.
1: Εάν δεν γινόσασταν ηθοποιός, τι πιστεύετε ότι θα κάνατε στη ζωή σας?
0: Έλα μου, ντε.
1: Αθλητισμό.
0: Δεν ξέρω, θα μου άρεσε να ασχολούμαι με τις αντικούλες.
1: Με τις?
0: Αντίκες.
1: Αντίκες.
0: Είναι η ψωνάρα μου.
1: Είναι χόμπι.
0: Λεφτά δεν έχω. Ναι, έχω. Πράγματα μαζεύω. Κάνω. Μπορεί να έχω ένα χιλιάρικο, πάω παίρνω ένα πιάτο, μην βρει δίμητρα. Πάμε. Τη ζωή μου δεν έχουμε για τη ΔΕΗ.
1: Πάτε ακόμα κάτω εκεί στα παζάρια που έχει.
0: Τώρα δεν πάω. Σπανίως.
1: Δεν έχει και πράγματα τώρα, ε.
0: Πώς δεν έχω.
1: Έχει. Όχι, κάτω εκεί στα παζάρια που έχουν.
0: Υπάρχει εκεί μια έλλειψη πια καλών αντικών. Mm-hmm. Αλλά όσο ψάχνει, βρίσκει. Λεφτά να έχεις. Έχω γνωρίσει το μεγαλύτερο συλλέκτη της Ελλάδας, Ο μπαμπάς μου τα τσιλέξει και με πήρε στο λαιμό του, γιατί μας έπαιρνε κάθε Σαββατοκύριακο και έλεγε: Μαρία, έχω ας πούμε 100 δραχμές. Πάρε 50 εσύ, με τα 50 πάω εγώ κάτω στο μοναστηράκι να κάνω τα γούστα μου. Πέραμε ένα ξύλο, μια εικόνα, ένα πιάτο.

0: στους ανθρώπους.
1: Είναι αρκετούτσικα πράγματα. Προδοσία, ίηση, αμαζονία, έτσι, στον πηλίκι που λέω εγώ. Απληστία.
0: Και μια τελευταία που είναι και πολύ βαθιά. Αν ένας νέος ηθοποιός σας έστελνε σήμερα ένα μήνυμα και σας έλεγε ότι φοβάμαι ότι δεν θα τα καταφέρω, τι θα το απαντούσατε σε αυτό?
1: Και πού το ξέρεις. Να παλέψεις και θα το διαπιστώσεις. Με καλή καρδιά.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν μιλούσατε στον 20χρονο Γιάννη σήμερα, τι θα του λέγατε?
1: Τι μαλάκα σου. Πού ήσουν να μάλλον. Τώρα καλός είναι. Ξέρεις, όχι κάτι να απαντήσω και λίγο σοβαρά. Θα του έλεγα ότι αυτά που σκεφτόσουν 20 χρονών, ούτε 75 δεν τα έχω πραγματώσει.
0: Τι θα θέλατε να θυμάται ο κόσμος από εσάς, κύριε Γιάννη?
1: Αν ήμουν ένα καλός άνθρωπος, όχι καλός ηθοποιός και καλλιτέχνης. Με ενδιαφέρει πολύ η στεροφημία μου. Έτσι με μάθανε, δηλαδή να κάνω το καλό μην, προκαλώ μην, πουλάω μούρι μην, έχω εξουσία και καταστρέφω καταστάσεις. Να είμαι καλός άνθρωπος, όπως το αντιλαμβάνεται κι εμείς.
0: Θέλω λίγο πριν κλείσουμε να δώσετε μια ευχή κοιτώντας την κάμερα στον κόσμο που μας βλέπει.
1: Τι να πρωτοευχηθώ. Μπορεί να φαίνεται κοινοτοπία, αλλά επειδή μου έχουν τύχει και 2-3 γεγονότα τώρα τελευταία. Υγεία ρε παιδιά. Υγεία και καλή καρδιά. Όλα τα άλλα τώρα, ένα λογαριασμό, ένα δεν έχω λεφτά, ένα μου είπε κάτι ένας και με παρεξήγησε και με πίκρανε. Εντάξει, ξεπερνιούνται αυτά. Αλλά το να είμαστε ευθύς άνθρωποι, να έχουμε υγεία, αυτά είναι τα καλύτερα και σπουδαιότερα νομίζω. Και να διαβάζουμε κανένα βιβλίο. Αυτά.
0: Κύριε Γιάννη Ποστατζόγλου, ήταν τιμή και χαρά για μένα σήμερα η συζήτηση που κάναμε. Μακάρι να είχαμε και άλλη τόση ώρα, να έβρεχε λίγο περισσότερο ακόμα έξω.
1: Μην μου έβγαινε τώρα, και έχω να πάω μια ώρα.
0: Να μπορούσαμε να κάτσουμε να μιλήσουμε. Θεωρώ ότι έχουμε πει ούτε το 1/10 από αυτά που.
1: Δεν
0: πραγματικά
1: περιγράφεται μια ζωή.
0: Εγώ θέλω να σα ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτό το κληροδότημα που μου δώσατε σήμερα. Να σα φίξω το χερί, είναι η πρώτη φορά που το κάνω. Είναι τιμή για μένα.
1: Να σε καλά, μην λες τέτοιο.
0: Θεωρώ ότι αυτή η εκπομπή, η σημερινή, θεωρώ ότι.
1: Ούτε ο Τραμπ.
0: Και όμως άνθρωποι σαν εσάς, μακάρι να υπάρχουν και περισσότεροι, για να αφήσουν και μια κληρονομιά στον κόσμο ή τουλάχιστον να τους ψήσουν και το κεφάλι τους.
1: Υπάρχουν πολύ αξιότεροι και δεν τα λέω κάνοντας σεμνό. Έχουμε χαθεί, ρε παιδί μου. Πρέπει να. Κάτι να μας κινητοποιήσει. Είναι ένας εδώ, ένας εκεί, ένας εκεί. Ας μην. Δεν υπάρχει ένα νήμα να μας ενώνει.
0: Ας είμαστε εμείς οι τρεις λοιπόν η αρχή που θέλουμε να κάνουμε αυτό το πράγμα.
1: Μακάρι.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας.
1: Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήτανε, επιτέλους είπαμε και 5 πράγματα που εγώ δεν τα συνηθίζω. Δείξε μου τον φίλο σου.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
5: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι αδιακρίσει ένα αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά κανονιζόμαστε. Ωραία όλη η περίεργη. Τι παίρνεις ρε φίλε?
6: Το ιστορικό σου παίρνω, Λευτέρη μου. Ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση?
7: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού. Μία καμπάνια της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας.
8: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.

0: Εγώ πρώτος.
1: Καινούριο κόμμα, γελάς είναι ο τίτλος.
2: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
1: έχεις. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελ, ας. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
0: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
1: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα-Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία
2: φίλος
1: να πάω
2: σου.
1: Σε μέρη.
2: Φίλο σου.
1: Κολλητό. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρού και μεγάλου. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
0: Αριστοφάνη.
3: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξι, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
4: Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Η θεατρική σκηνή Μαγικό Καραβάνι σας παρουσιάζει τον μεγαλύτερο ήρωα της ελληνικής μυθολογίας σε μια σύγχρονη και εντυπωσιακή παιδική θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Σκηνοθεσία Δανάη Μιχοπούλου. Προπόληση εισιτηρίων από 11 ευρώ στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία. Καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Η πιο φαντασμαγορική περιπέτεια ξεκινά. Έλα να γράψουμε μαζί την ιστορία από την αρχή.
5: Το να χορεύεις στο νερό είναι σαν να πετάς στον αέρα. Το νερό είναι το δεύτερο σπίτι μας. Το νερό είναι η ίδια ζωή. Είναι ελευθερία. Αλλά κάθε ελευθερία έχει ένα πλαίσιο, το οποίο ξεκινάει από το σεβασμό και την υπευθυνότητα.
6: Μην εμπιστεύεσαι τη ζωή σου χωρίς να ελέγξεις. Αναζήτησε τις νόμιμες επιχειρήσεις θαλάσσιων σπορ.
5: Η ζωή σου είναι κομμάτι αυτής της αλυσίδας και είναι πολύτιμο.
6: Κάθε πρόγραμμα είναι μια παράσταση για το πιο ψηλό βάθρο, για το ακριβό μας εθνόσημο.
7: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: κύριοι, καλησπέρα σας. Και σήμερα κοντά σας με τους εκλεκτούς φίλους και επιστημονικούς αναλυτές Νικόλα Ογιανόπουλο, αντιστράτηγο εν αποστατεία και διδάκτορα του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεώργιο Ανεψίου, ταξίαρχο εν αποστατεία και διδάκτορα διεθνούς δικαίου του Παντίου Πανεπιστημίου, και η ταπεινότητά μου, όπου θα προσεγγίσουμε μαζί με τους εκλεκτούς προσκαλεσμένους μας το τυπλοφορούμενο θέμα μετανάστευση, παράτυπη ή παράνομη, ανθρωπισμός ή απειλή. Καλεσμένοι μας σήμερα είναι ο κύριος Αϊφαντής Γεώργιος, πρέσβης επί τιμή με άριστη γνώση επιθεμάτων διπλωματίας, ο κύριος Μπαλτζόης Ιωάννης, αντιστράτηγος στην αποστρατεία, πρόεδρος του ΕΛΙΣΜΕ με μεγάλη εμπειρία στα γεωστρατηγικά θέματα, ο κύριος Καμπουρίδης Λάζαρος, αντιστράτηγος στην αποστρατεία, διδάκτορας του Παντίου Πανεπιστημίου με μεγάλη εμπειρία και γνώση στα ελληνοτουρκικά ζητήματα, και ο κύριος Καμπισιούλης Δημήτριος, υποστράτηγος στην αποστρατεία, συγγραφέας με μεγάλη εμπειρία στην προσέγγιση του δημογραφικού ζητήματος. Κυρίες και κύριοι, η διεθνής μετανάστευση, η οποία συχνά περιγράφεται ως μετακίνηση από μια χώρα σε άλλη, αποτελεί ένα πολύπλοκο φαινόμενο που συνδέεται με την παγκοσμιοποίηση, αλλά και την ανασυγκρότηση της εθνικής ταυτότητας και την αίσθηση του ανήκειν, όπως λένε οι αναλυτές, πάντοτε σε μια κοινωνία. Θα πρέπει λοιπόν να είναι σαφές ότι το μεταναστευτικό φαινόμενο δεν μπορεί να αναλυθεί εκτός πλαισίου συνήθως κοινωνικο-οικονομικού, πολιτικού και πολιτισμικού, εντός του οποίου οι μετακινήσεις των πληθυσμών αξιολογούνται και ερμηνεύονται. Επίσης, θα πρέπει να επισημανθεί ότι εκτός των μετακινήσεων μεταξύ χωρών προέλευσης και χωρών υποδοχής, εξετάζονται και οι συνθήκες εγκατάστασης και διαβίωσης στις ενδιάμεσες χώρες διέλευσης των μεταναστών. Γεγονός που συνάδει με την ανάγκη μελέτη της μεταναστευτικής διαδικασίας ως μετακίνηση μεταξύ αλλά και εντός διαφορετικών χωρών. Σήμερα εμείς, αγαπητοί φίλοι και φίλες, θα προσεγγίσουμε το επίμαχο ζήτημα στο πλαίσιο των ακόλουθων νοτήτων. Μετανάστευση σε διεθνές επίπεδο, μετανάστευση σε γεωπολιτικό-γεωστρατηγικό πλαίσιο, μετανάστευση εσωτερική ασφάλεια και ελληνοτουρκικά, μετανάστευση και αλλίωση της εθνολογικής, κοινωνικής και πολιτισμολογικής συνοχής. Κύριε Γιαννόπουλε, έχετε το λόγο.
1: Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ τους προσκεκλημένους. Σήμερα πιστεύω ότι θα δώσουμε μία νέα πτυχή στο θέμα της μετανάστευσης, με ό,τι εισαγωγικό αυτή βάζουμε, παράνομες, παράτυπες. Θα το δούμε εδώ, να το συζητήσουμε. Αυτό που ήθελα εγώ να ρωτήσω τους προσκεκλημένους, και θα ξεκινήσω από τον στρατηγό, προς τη στιγμή, τον κύριο Μπαλτζόη. Να τον ρωτήσω, στρατηγέ μου, έχει ένα κράτος το δικαίωμα να ασκήσει μεταναστευτική πολιτική, να ελέγχει τα σύνορά του? Από αυτό να ξεκινήσουμε. Αυτό εξαρτάται από τις διεθνείς αντιδράσεις ή το πώς θα σκεφτούν οι άλλοι για αυτό το κράτος? Ουσιαστικά, έχει δικαίωμα ένα κράτος να φυλάει τα σύνορά του?
2: Απολύτως. Εγώ αυτό πιστεύω. Υπάρχουν πολλά τέτοια παραδείγματα, αν δούμε, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και που υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, και θα έλεγα ότι καθορίζει, έχει καθορίσει κάποια πράγματα, ασχέτως αν η ίδια δεν ανταποκρίνεται στις, θα έλεγα, τις αδυναμίες που μπορούν να υφίστανται βάσει του σχεδιασμού που έχει κάνει, και να βοηθήσει τα κράτη τα οποία δέχονται μια πίεση, και ιδίως τα κράτη τα οποία βρίσκονται στον περίμετρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδιαίτερα ανατολικά και νότια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά άμα δούμε στον υπόλοιπο κόσμο, στη Μέση Ανατολή κλπ, βλέπουμε ότι υπάρχει, ξέρω εγώ, μετανάστευση σχεδόν μηδενική. Που σημαίνει ότι το κάθε κράτος, κατά την άποψή μου, έχει το δικαίωμα να ορίσει τη μεταναστευτική του πολιτική. Ή μπορεί να εφαρμόσει κάποιες νόμους που ενδεχομένως να έρχονται και σε αντίθεση με, θα έλεγα, με το ανθρωπιστικό δίκαιο. Παραδείγματος χάρη στην Αυστραλία, μα πάει κάποιος, του δίνουν να διαβάσει ένα κείμενο όπου είναι υποχρεωμένο να εναρμονιστεί με τις υποχρεώσεις που έχει σαν μετανάστης, να πούμε, αυτής της χώρας. Και όποιος δεν συμμορφώνεται, αμέσως ή θα απελάζεται ή θα πηγαίνει, έχουν και κάτι νησάκια εκεί ωραία, όπου πηγαίνουν και διαβιούν μόνοι τους εκεί. Δηλαδή, αν κάποιος θέλει να εφαρμοστεί το Ισλαμικό δίκαιο ή η Σαρία σε κάποια περιοχή που είναι πάρα πολύ, απλά δεν το επιτρέπουν. Ή μια γυναίκα να εφαρμοστεί, να πάει στο σχολείο χωρώντας τα ενδύματα που προβλέπονται για τις γυναίκες, δεν θα επιτραπεί. Και όχι μόνο αυτό, θα έχει επιπτώσει. Άρα, να μιλάμε και πολλά και να μιλήσουν και άλλοι, ναι, έχει το δικαίωμα. Εκτός αν είσαι μέλος μιας κοινότητας και πρέπει να, κατά κάποιο τρόπο, να συμπαραπτάσεις και να ακολουθείς τις οδηγίες της ένωσης, της κοινότητας, της ένωσης που υπάγεσαι. Όπως είμαστε εμείς, όπως χάρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ναι, το θέμα είναι το εξής. Εγώ γιατί νιώθω ότι ένα κράτος δεν μπορεί να ασκήσει αυστηρή μεταναστευτική πολιτική χωρίς να το πούν απάνθρωπο ή να του δώσουν απάνθρωπο κράτος ή ένα με το οποίο το διέπει ακραίες ιδεολογίες. Γιατί το νιώθω αυτό? Γιατί από τα μηνύματα που δέχομαι, που διαβάζω, από αυτά που βλέπω στην τηλεόραση, οποιοδήποτε κράτος, παράδειγμα χάρη, ας πάρουμε παράδειγμα την Ουγγαρία, οποιοδήποτε κράτος προσπαθεί να ασκήσει μια αυστηρή μεταναστευτική πολιτική, αμέσως θα βρεθεί και αυτός που θα πει ότι αυτό το κράτος είναι απάνθρωπο, είναι ακροδεξιό. Το θέμα είναι μέχρι πού τελειώνει η προστασία και αυτός ο ανθρωπισμός και πού το δικαίωμα των κατοίκων του ενός κράτους, του πληθυσμού ενός κράτους για την ασφαλεία. Αυτό είναι το θέμα. Και αυτό θα ήθελα να από αυτό να ξεκινήσουμε.
2: Ναι. Συνεχίζω εγώ ή...
1: Να μας πει ο κ. Καμπουρίδης.
3: Είναι υποχρεωμένο το κράτος να φυλάει τα σύνορά του. Είναι υποχρέωση να παρέχει ασφάλεια στους πολίτες. Νομίζω ότι είναι μια ζήτηση η οποία...
2: Δεν ακούμε καλά τον κύριο Καμπουρίδη, νομίζω.
1: Δεν ακούγεστε. Στρατηγέ, δεν ακούγεστε.
0: Δεν ακούγεστε καλά.
1: Δεν ακούγεστε. Δεν ακούγεστε. Να περάσουμε τον κύριο Ανεψιού, να κάνει μια εισαγωγή, κύριο Ανεψιού, πώς βλέπει το θέμα και μετά μέχρι να φτιάξουμε την αποκαταστήσουμε τη σύνδεση.
4: Ναι, ευχαριστώ. Καλησπέρα και από μένα, καλησπέρα και στους συναδέλφους που έχουν πλαισιώσει την παρέα μας απόψε. Ο λόγος για τον οποίο, Νίκο, δημιουργείται αυτή η επισφάλεια σε σχέση με το πώς αισθανόμαστε σε σχέση με αυτό το θέμα, ειδικά στο δημόσιο διάλογο, ειδικά σε ό,τι αφορά τις θεσμικές τοποθετήσεις, ρυθμίσεις, κανονιστικές ρυθμίσεις που έχουν θεσπιστεί και απαιτείται να τηρούνται από κράτη όπως η Ελλάδα, είναι ότι υπάρχει μια δυστυχία ή αν θέλετε προσπαθούμε σε διεθνές και εθνικό επίπεδο να συνδυάσουμε δύο υπέρτερες προτεραιότητες οι οποίες φαινομενικά είναι αντικείμενες. Η μία προτεραιότητα είναι αυτή που όλοι σας αναφέρατε και έχει να κάνει με τον σκληρό πυρήνα της κυριαρχίας του κράτους, δηλαδή το απαραβίαστο των σύνορων, τα θέματα της κυριαρχίας του κράτους και της ασφάλειας των πολιτών του, αλλά και της εθνικής του ασφάλειας, που απαιτούν μια αυστηρότητα σε ό,τι αφορά τον έλεγχο και τον διασυνοριακό έλεγχο, αλλά και τον έλεγχο σε ό,τι αφορά την εσωτερική ασφάλεια, όπως λέμε, εντός του εδάφους του κράτους, εντός της επικράτειάς του. Η άλλη παράμετρος, η οποία μπορούμε να πούμε ότι έχει χαρακτηριστικά αντικείμενα, αλλά θα το εξηγήσω στην πορεία, έχει να κάνει με αυτό που είπε ο στρατηγός ο κ. Μπαλτζόης με την ανθρωπιστική διάσταση. Δηλαδή, ότι μέχρι τώρα αντιλαμβανόμαστε το μεταναστευτικό, και όταν λέω αντιλαμβανόμαστε, εννοώ διεθνώς και εν τινή μέτρου στα κράτη. Αντιλαμβανόμαστε κυρίως το μεταναστευτικό από την ανθρωπιστική του διάσταση. Δηλαδή θεωρούμε ότι είναι η ροή κάποιων ανθρώπων οι οποίοι αναγκάζονται για διάφορους λόγους να φύγουν από τις μόνιμες κατοικίες τους, από τον τόπο που κατοικούν μόνιμα και να μετακινηθούν σε άλλες περιοχές του πλανήτη για να διευκολυθούν σε σχέση με την καθημερινότητά τους. Αυτή η θεώρηση μας θέτει ένα ηθικό δίλημα σε σχέση με το ότι πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να διευκολύνονται για ανθρωπιστικούς λόγους και όταν οι λόγοι για τους οποίους φεύγουν περιλαμβάνονται στα κριτήρια που αυτοί προσδιορίζονται ως πρόσφυγες, τότε αυτή η μετακίνηση πρέπει να διευκολύνεται βάσει του θεσμικού, του νομικού πλαισίου που αφορά το προσφυγικό καθεστώς, το οποίο επισημαίνω ότι είναι διακριτό από το μεταναστευτικό, αν και ο πυρήνας του έχει μια συνάφεια υπό την έννοια ότι κανένας δεν φεύγει από το σπίτι του χωρίς να έχει κάποιο λόγο σοβαρό. Αυτή η αντιπαλότητα είναι και ο πυρήνας του προβλήματος. Δηλαδή ότι δυσκολευόμαστε να βρούμε μια απολύτως χρυσή τομή, επαναλαμβάνω, μιλάω σε πρώτο πληθυντικό διεθνώς, ούτως ώστε να μπορούμε ταυτόχρονα και σε απόλυτο βαθμό να προστατεύουμε και το βασικό διακύβευμα που έχει να κάνει με το κράτος και να προστατεύουμε και τα ανθρώπινα δικαιώματα των ανθρώπων οι οποίοι μετακινούνται. Την πορεία αυτή σε κάποιες περιοχές του κόσμου μπορούμε να δούμε τη στάση της διεθνής κοινότητας είτε σε οικουμενικό επίπεδο στο πλαίσιο του ΟΗΕ, όπου εκεί λαμβάνουν κάποιες αποφάσεις οι οποίες ας πούμε ότι θέτουν κάποια κριτήρια και κάποια εκτιμένα σε οικουμενικό επίπεδο και σε κάποιες ρυθμίσεις οι οποίες αφορούν περιφερειακές ρυθμίσεις, όπως παράδειγμα, όπως είπε και ο κ. Μπαλτζόης, στην Ευρώπη, στην Αμερική κλπ, δηλαδή σε περιφερειακό επίπεδο, ή στην Αφρική κλπ, στην Ασία, όπου υπάρχουν οργανωμένοι περιφερειακοί οργανισμοί, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι σε περιφερειακό επίπεδο τα κράτη που εντάσσονται σε τέτοιους περιφερειακούς οργανισμούς έχουν τη δυνατότητα να συναποφασίσουν αυστηρότερα κριτήρια σε σχέση με το πώς διαχειρίζονται τις ροές αυτές. Ή αν θέλετε πιο συγκεκριμένα, περισσότερο εστιασμένα. Έτσι έχουμε γενικά μέτρα και γενικά ελάχιστα, αν θέλετε, συμπεριφοράς και αντιμετώπισης και διαχείρισης σε οικουμενικό επίπεδο, βλέπε αυτά που συμβαίνουν και αποφασίζονται στο πλαίσιο του ΟΗΕ, ή επιμέρους ρυθμίσεις όπως αυτές που ειδικά εμείς εδώ στην Ευρώπη που έχουμε το πιο το πιο ανθρωπιστικά φιλικό πλαίσιο σε όλο τον κόσμο, όπου είτε η Ευρώπη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε η Μεγάλη Ευρώπη του 47 του Συμβουλίου της Ευρώπης έχουμε υιοθετήσει κάποιες ρυθμίσεις οι οποίες προσδίδουν μεγαλύτερη προστασία, αν θέλετε, δημιουργούν ένα πιο φιλικό περιβάλλον, το φιλικό το βάζω σε πολλά εισαγωγικά, σε σχέση με τη διακίνηση των ροών αυτών. Κλείνω με μια φράση. Αυτή η κατάσταση, αυτή η διφορούμενη κατάσταση έχει οδηγήσει αφενός σε προβλήματα σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του φαινομένου, το οποίο πλέον έχει πάρει διαστάσεις προβλήματος, και δεύτερον έχει οδηγήσει σε αυτό που είπε ο Πέλτατος ο Νίκος προηγουμένως, σε μια μηχανία όσων παρατηρούν το πώς λειτουργούν αυτές οι ρυθμίσεις, είτε σε ενεστώτα χρόνο, είτε σε μελλοντικό. Δηλαδή, οι ρυθμίσεις αυτές έτσι όπως έχουν αποφασιστεί τουλάχιστον μέχρι πρότινος, ειδικά στο πλαίσιο Ευρωπαϊκής Ένωσης, και λειτουργούν δεσμευτικά ή αν θέλετε καθοριστικά σε σχέση με το πώς τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αναγκασμένα να ακολουθήσουν αυτό το πλαίσιο, διαμορφώνουν ένα τοπίο το οποίο φαίνεται ότι έχει μια ανησυχητική προοπτική στο μέλλον, είτε σε στενό είτε σε άμεσο μέλλον. Αυτό δρομολογεί εξελίξεις είτε σε μεμονωμένα κράτη να αποστασιοποιηθούν, αν θέλετε, από αυτά τα οποία συναποφασίζονται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, βλέπε περίπτωση Ουγγαρίας που ανέφερε προηγουμένως ο Νίκος, είτε σε περιπτώσεις που θα τις συζητήσουμε φαντάζομαι σε λίγο, όπως αυτές που σε περιπτώσεις κανονιστικής ρύθμισης, όπως αυτές που είχαμε προχθές την Πέμπτη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου αποφασίστηκε μια αλλαγή σε ό,τι αφορά αυτά τα οποία είχαν αποφασιστεί και αυτά τα οποία ήταν εφαρμοστέα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε ό,τι αφορά τη διαχείριση τμήματος, μέρους, μιας ομάδας των μεταναστευτικών ροών, αυτών των ανθρώπων δηλαδή που αποφασίστηκε λόγω του νομικού τους καθεστώτος να επιστραφούν στις χώρες προέλευσης. Φαντάζομαι θα τα πούμε και περαιτέρω. Αυτά σαν μια πρώτη έτσι τοποθέτηση.
0: Ναι. Γιώργο μου, στο Ευρωκοινοβούλιο επιτεύχθηκε από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί, δηλαδή μέσα από την ψηφοφορία που έγινε, δηλαδή θεωρείτε ότι, γιατί νομίζω 389 ψήφους υπέρ και 206 κατά, ναι, για να αλλάξει η διαδικασία κράτησης και απέρασης των ανθρώπων που πηγαίνουν παράτυπα ή παράνομα σε μια χώρα, έτσι δεν είναι?
4: Ναι, ναι, είναι η περίφημη οδηγία 115 του 2008, η οποία προέβλεπε κάποια ζητήματα που έχουν να κάνουν με το πώς αυτές πώς προσδιορίζεται το νομικό πλαίσιο σε ό,τι αφορά το πώς κρίνεται κάθε περίπτωση προκειμένου να επιστραφεί ή όχι. Αν θέλουμε να το κάνουμε πιο συγκεκριμένα και να δώσω μετά την πάσα στον κύριο Πρέσβη που είδα ότι έχει μπει μόλις μέσα και τον καλωσορίζουμε. Ένα από τα ζητήματα που είχε, τα προβληματικά που είχε αυτή η οδηγία, τα προβληματικά το βάζω σε εισαγωγικά γιατί για άλλους είναι προβληματικά σε σχέση με το ότι διευκολύνουν και για άλλους είναι προβληματικά σε σχέση με το ότι δεν διευκολύνουν. Το συζητάμε και αυτό ευρύτερα. Είναι το περίφημο άρθρο 5 που είχε η οδηγία μέσα, το οποίο προέβλεπε ότι σε κάποια περίπτωση όπου το άτομο το οποίο επιστρέφεται έχει παιδιά, θα πρέπει ή αν το άτομο είναι ανήλικος, θα πρέπει να σταθμιστεί από τον δικαστή που κρίνει την υπόθεση σε σχέση με το αν αυτό θα επιστραφεί ή όχι, να ληφθεί υπόψη το συμφέρον του ανηλίκου. Δηλαδή στην ουσία έχει ενσωματωθεί σε αυτό το πλαίσιο μια πρόβλεψη που ίσχυε σε σχέση με τα ζητήματα γάμου, διαζυγίων κλπ. Με το πώς θα διαχειρίζουν τα παιδιά σε κανονικές περιπτώσεις, δηλαδή στο οικογενειακό δίκαιο, να το πω έτσι, έχει ενσωματωθεί αυτή η διάταξη στο μεταναστευτικό δίκαιο, με αποτέλεσμα όλη η διαδικασία να μετακυλίεται στην κρίση του δικαστή, ο οποίος τις περισσότερες φορές για ανθρωπιστικούς λόγους απέτρεπε την επιστροφή του προσώπου, του ανηλίκου. Όπως καταλαβαίνετε, επειδή ακριβώς υπάρχει αυτή η αντιφατικότητα σε ό,τι αφορά το ποιο ακριβώς είναι το συμφέρον που θα πρέπει να προστατεύεται από όλη τη διαδικασία, για πολιτικούς λόγους και ιδεολογικούς λόγους αυτό δεν έχει αποφασιστεί πλήρως στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, στο ευρωπαϊκό δίκαιο. Αυτό έχει μετακυληθεί ασάφεια στα εθνικά δίκαια και τι έχουμε κάνει? Έχουμε, για να διευκολυνθούμε, έχουμε μετακυλήσει την απόφαση στην κρίση του δικαστή. Ο δικαστής, για αυτονόητους λόγους, δεν θα πάρει το βάρος όταν πρόκειται η περίπτωση ειδικά για ανήλικο κλπ. Και καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό μετακυλίεται σε μια δικαστική διαδικασία, σε μια δικαστική κρίση, η οποία εκ των πραγμάτων προκρίνει το συμφέρον του μετακινούμενου, του επιστροφόμενου ατόμου, ειδικά αν είναι ανήλικος, σε σχέση με το συμφέρον που είπαμε προηγουμένως, το εθνικό συμφέρον. Και όπως καταλαβαίνετε, οι κρίσεις σε αυτό το επίπεδο είναι καταληπτικές και δημιουργούν τα προβλήματα που έχουμε διαπιστώσει.
0: Κύριε Πρέσβη, καλώς ορίσατε κοντά μας. Έχετε το λόγο με αυτά που έχετε ακούσει. Και εγώ θα θέσω μια
1: να κάνω μια ερώτηση εγώ. Εγώ να κάνω, κύριε Πρέσβη, να σας κάνω εγώ μια ερώτηση. Για να ξεκινήσουμε από εκεί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μια κοινή μεταναστευτική πολιτική ή έχει αφήσει τα κράτη πρώτης γραμμής, όπως είναι η πατρίδα μας, να τα βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά?
5: Απαντάω, κύριε Γιαννόπουλε, έχει μια μεταναστευτική γραμμή η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία συνίσταται ότι τα κάστανα από τη φωτιά τα βγάζουν τα κράτη της πρώτης γραμμής. Εγώ τώρα δεν είμαι διδάκτορ δικαίου, ξέρω διεθνές δικαίω, αλλά δεν είμαι θεμιστοπόλος του διεθνούς δικαίου, ούτε το διδάσκω. Εγώ είμαι πολιτικός επιτελής, ας πούμε έτσι, για θέματα. Διπλωμάτες αναφέρονται σε πολιτικούς. Διπλωμάτες που αναφέρονται στον εαυτό τους δεν υπάρχουν. Συνεπώς, βλέπω το θέμα της μετανάστευσης μέσα από το στενό οπτικό πεδίο αυτής της ιδιότητας. Έτσι. Θα έχουμε μεγάλο πολιτικό πρόβλημα, όποια κυβέρνηση είναι στην Ελλάδα, από τις εξελίξεις στο Λίβανο. Αυτό είναι το πρώτο κύμα που θα μας χτυπήσει. Οι Ισραηλοί διώχνουν νοτίως της Βηρυτού τους πάντες, και επειδή οι διοκόμενοι θα τους χτυπήσουν, έχουν τα μέσα να τους βάλουν εκ του μακρόθεν, δηλαδή να πάνε στα βουνά του Λιβάνου, βορείως της Βηρυτού και να βαράνε από εκεί κτλ. Διάφοροι Λιβανέζοι που έχουν τη δυνατότητα την οικονομική, θα είναι οι πρώτοι που θα σπεύσουν να φύγουν. Μετά θα σπεύσουν να φύγουν αυτοί που φεύγουν για να σώσουν τη ζωή τους. Άρα το πρώτο κύμα προς Κύπρο και προς Ελλάδα, από εκεί. Και μετά, όταν η κατάσταση στο Ιράν μπει τελειώσουν οι εχθροπραξίες με τους έξω και η ιρανική κοινωνία μπει σε μια διαδικασία ξεκαθαρίσματος λογαριασμών, πάρα πολλοί θα φεύγουν για πολιτικούς λόγους, γιατί η ζωή τους είναι σε κίνδυνο κτλ. Οπότε υπάρχει ένα νέο κύμα μεταναστών. Πρέπει λοιπόν να δούμε τι θα κάνουμε με αυτούς. Ταυτόχρονα η Γερμανία προσπαθεί να μας φορτώσει ανθρώπους που είναι εδώ και χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δίσκο εδαφός της, οι οποίοι έτυχε να μπουν από την Ελλάδα. Και εγώ θέλω να καταθέσω όχι τι θα κάνει αυτή η κυβέρνηση, γιατί δεν έχει νόημα να μιλάμε για αυτό. Τι θα έπρεπε να κάνει μια κυβέρνηση η οποία κινείται του εθνικού συμφέροντος. Ξεκινάμε από την παραδοχή ότι η υπερσυγκέντρωση μεταναστών σε μια χώρα, πολύ περισσότερο σε νησιά μιας χώρας, απειλεί την εθνική της συνοχή και την πολιτιστική της συνοχή. Και δημιουργεί αξεπέραστο κοινωνικό πρόβλημα. Αυτό λοιπόν θα έπρεπε να είναι και η νομική βάση μιας προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, λέγοντας ότι οι συνθήκες Δουβλίνο 1, Δουβλίνο 2 και όλες οι άλλες διατάξεις, όλο το υπόλοιπο νομικό πλέγμα που έχει επεξεργαστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι αντίθετο με τις συνθήκες, με το πνεύμα και τη θεμελιώδη άρθρα των συνθήκων, διότι υπονομεύουν την ελληνική εθνική κοινωνική συνοχή. Αυτό το πράγμα θα πρέπει να προσφύγουμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο του Λουξεμβούργου και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για συγκεκριμένες περιπτώσεις. Δηλαδή θα πρέπει να είναι η επιχειρηματολογία μας εκεί. Αλλά το βασικό φόρουμ είναι το Λουξεμβούργο, το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Γιατί το άλλο θέλει να κάνουμε διακρατική προσφυγή. Ελλάδα κατά Γερμανίας, Ελλάδα κατά άλλης χώρας. Αλλά και εκεί υπάρχει περιθώριο. Δεν εισηγούμε όμως νομική αντιμετώπιση και μόνο. Θα εισηγούμε στην κυβέρνηση η οποία θα έτεινε Βίκο Γκους θα τις έλεγα ότι πρέπει να εκβιάσουμε πολιτικά. Οι συνθήκες αυτές δεν θα πέσουν ως αποτέλεσμα μιας δικαστικής απόφασης. Θα συμβάλλει η δικαστική απόφαση ενδεχομένως, αλλά θα πρέπει να τις διαρρήξουμε, θα πρέπει να τις καταργήσουμε στην πράξη επικαλούμενη ανωτέρα βία. Και η ανωτέρα βία διαμορφώνεται από τις συνθήκες ενός πολέμου, τον οποίο δεν είχε προβλέψει, δεν είχαν προβλέψει αυτοί που υπέγραψαν τις συνθήκες, ούτε και εμείς που την έχουμε συνυπογράψει. Συνεπώς θα έπρεπε το Δουβλίνο 1 και το Δουβλίνο 2 να αρνηθούμε να το εφαρμόσουμε. Θα πρέπει τους νέους εισερχόμενους θα πρέπει να ζητήσουμε όλοι οι νέους εισερχόμενοι, αλλά και όλοι όσοι έχουν ήδη εισέλθει, να κατανεμηθούν στην Ευρώπη με πληθυσμιακά και εδαφικά κριτήρια, άρα να αραιώσουν, ώστε να είναι κυριολεκτικά να μην συνιστούν αξεπέραστο πρόβλημα για καμία χώρα. Δηλαδή να πάρει και η Φιλανδία, να πάρει και η... Αυτό επί της αρχής, διότι στην πραγματικότητα αυτοί όλοι θα πάνε εκεί που υπάρχει δουλειά, άρα στη Γερμανία και τα σχετικά. Τώρα, για τους νέους μετανάστες, εμείς θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε η κυβέρνηση ότι αυτή τη στιγμή διαχειρίζεται ότι τις στέλνουν οι λαθρέμποροι. Αυτό πρέπει να πάψει. Η Ελλάδα έχει οξύ δημογραφικό πρόβλημα και έχει οξύ πρόβλημα ανθρώπων με δεξιότητες. Θα πρέπει λοιπόν να δημιουργήσουμε και το πώς είναι συζήτηση άλλου επίπεδου, μια διαδικασία πράσινης κάρτας και να επιτρέπουμε σε ανθρώπους που θέλουν να φύγουν από τη Συρία, από το Λίβανο, πρωτίστως χριστιανούς, αλλά όχι μόνο. Και οι οποίοι έχουν ακόμη, βγαίνουν γυμνοί και ανυπόδιτοι από τις βάρκες, αλλά έχουν κάποια περιουσιακά στοιχεία, να έρχονται νόμιμα εδώ, να τους δίνεται άδεια εργασίας, παραμονής, τα παιδιά τους να πάνε στο σχολείο, και είναι βέβαιο ότι περισσότεροι από αυτούς θα μετακινηθούν αλλού. Εμάς δεν μας πειράζει αυτό. Αλλά θα πρέπει να γίνουμε μια χώρα όπου επιλέγει τους μετανάστες που θέλει και όχι αποδέχεται ό,τι τις πετάνε είτε οι Ευρωπαίοι είτε οι λαθρέμποροι. Μία λύση λοιπόν θα ήταν για τους ανεπιθύμητους να δημιουργήσουμε, και τελειώνω με αυτό, μπορώ να απαντήσω σε ερωτήσεις αν θέλετε, να δημιουργηθούν πλωτά κέντρα φιλοξενίας, δηλαδή πολύ κοντά στις ακτές της υπηρετικής Ελλάδος και των νησιών, να επιβιβάζονται σε πλωτά κέντρα φιλοξενίας, δηλαδή κουραζιερόπλοια που θα έχουμε επιμάσει κατάλληλα, γιατί τα πλωτά κέντρα φιλοξενίας έχουν τη δυνατότητα να μεταφερθούν και να εγκαταληφθούν στα χωρικά ύδατα άλλων κρατών. Αυτό το πράγμα για την περίπτωση που δεν υπάρχει άλλη λύση, αλλά θα είναι σαφής η απειλή, την οποία δεν χρειάζεται καν να προφέρουν. Όταν δουν ότι βάζουμε πάνω σε πλοία τους μετανάστες, στα οποία υπάρχουν γιατροί, στα οποία οι ΜΚΟ μπορούν να παράσχουν ό,τι βοήθεια θέλουν, αλλά δεν τους αφήνουμε στη χώρα μας, και ότι αυτά τα πλοία δεν είναι με ελληνική σημαία, αλλά είναι με ελληνικά πληρώματα, θα καταλάβουν πολύ καλά τι τους... Δηλαδή είναι ο τρόπος να διαρρήξουν την πράξη αυτό το κλίμα που έχει διαμορφωθεί. Ότι όπου η Ελλάδα είναι ο σκουπιδοτενεκής και είναι ο σκουπιδοτενεκής ο οποίος δέχεται τα πάντα, είτε επειδή δωροδοκούνται οι υπεύθυνοι, είτε επειδή είναι ανόητοι και τα δέχονται και δεν πρέπει και να μιλάει. Θα πρέπει δηλαδή να χτυπήσουμε πολύ σκληρά στο καλάμι τους Ευρωπαίους, απειλώντας ότι εάν θέλουν να είναι αυτό μία αφορμή για γενικευμένη κρίση, εμείς δεν έχουμε καμία αντίρρηση για τη γενικευμένη κρίση. Να δούμε ποιος θα έχει περισσότερα προβλήματα. Τούτο σημαίνει ότι και εμείς θα πληγούμε και θα πρέπει να προετοιμαστεί η κοινωνία. Άρα θα της πούμε ότι δεν πρόκειται να φέρουμε 50.000 μετανάστες στη νέα εγκατάσταση που εγγενίασε η κυρία Βολουδάκη στην Λέσβο, λέγοντας ότι δέχεται από 5 μέχρι 50.000. ότι εμείς δεν μπορείτε να πάμε κανέναν εκεί. Και ότι θα τους φέρνουμε, θα τους ανεβάζουμε στα πλοία, αυτούς οι οποίοι θεωρούμε ότι διότι όντως η ζωή τους είναι χριστιανοί, αυτούς που θεωρούμε ότι είναι αφομοιώσιμοι, αυτούς θα πρέπει να τους φέρνουμε σε κέντρα στην ενδοχώρα και όχι στα νησιά, γιατί τα νησιά είναι μια πολύ ευαίσθητη τυπολογία που ισορροπία έχουν. Λοιπόν, αυτή είναι η δική μου αντίληψη, είναι μια αντίληψη ρήξης, διότι εάν δεν κάνουμε τη ρήξη ως Ελλάδα στο μεταναστευτικό, πού θα την κάνουμε? Εάν δηλαδή όπου θα έχουμε και ευήκο αότα σε κυβερνήσεις, ας πούμε, όπως η νέα γαλλική κυβέρνηση, κλπ. Θα τους πούμε, εμείς δεν λειτουργούμε ως σκούπιδο τενέκες. Αυτή είναι η πρότασή μου και για το πώς θα πρέπει να διαμορφωθεί μια ευρωπαϊκή κοινή μεταναστευτική πολιτική. Υπάρχει τρόπος, αλλά δεν νομίζω ότι είναι της παρούσης. Δηλαδή να κάνουμε εμείς για λογαριασμό της Ευρώπης. Φυσικά μπορούμε να συζητούμε πολύ συγκεκριμένα πράγματα με κέντρα στις χώρες όπως η Αίγυπτος και όπου θα τερούν υπό την ευρωπαϊκή δικαιοδοσία και από όπου θα παίρνουμε τους μετανάστες συντεταγμένα κτλ. Αλλά αυτά δεν είναι της παρούσης. Της παρούσης είναι να αντιμετωπιστεί η επερχόμενη κρίση με έκτακτα πολιτικά μέτρα, γράφοντας τα παλαιότερα των υποδημάτων μας το διεθνές δίκαιο, όπως το γράφουν και οι ισχυροί. Άλλωστε, μέχρι να κατατυπωθούμε, θα έχει πάψει να ισχύει ως νομικό σύστημα.
0: Μάλιστα. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Η ερώτηση θα απευθύνεται και σε όλους τους προσκαλεσμένους μας. Εμείς, σε σχέση με την στρατηγική που μπορούμε να τηρήσουμε απέναντι ήδη και στους υφιστάμενους μετανάστες, κύριε Πρέσβη. Δηλαδή, εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή μετανάστες εδώ που προέρχονται από μουσουλμανικές χώρες της Μέσης Ανατολής, της Αφρικής, και ξέρουμε πολύ καλά ότι όλοι αυτοί έχουν ως θρησκεία το Ισλάμ. Και το οποίο με τις εξελίξεις όπως έχουμε αποτελεί και ένα γεωπολιτικό παράγοντα. Η όλη κατάσταση που επικρατεί, γιατί τους βλέπουμε παντού, σε αυτή τη διαδικασία μπορεί να υπάρχει κάποιος έλεγχος έτσι ώστε να διαμορφώνει μια καλύτερη εσωτερική ασφάλεια μέσα στη χώρα?
5: Σας ευχαριστώ που μου κάνετε την ερώτηση, γιατί όλη η πολιτική που μόλις περιέγραψα και προτείνω να εισηγηθούμε σε νέους κυβερνώντες, όταν αυτοί υπάρξουν, στηρίζεται ότι σε ό,τι αφορά τους μετανάστες που για τον α ή β λόγο, που έτσι ή αλλιώς βρίσκονται πάνω στο ελληνικό έδαφος, είμαστε άψογοι. Δεν πειράζουμε ούτε τρίχα τους. Αλλά σε όσους έχουν παραβατική συμπεριφορά, τους προωθούμε εκτός ελληνικών συνόρων. Και αυτό θα είναι ένα θέμα διαπραγμάτευσης. Μπορούμε να τους προωθήσουμε από εκεί που ήρθαν, από την Τουρκία. Σε όσους έχουν παραβατική συμπεριφορά ή σε όσους θεωρούμε ότι είναι επικίνδυνοι για την εθνική ασφάλεια. Όταν κάποιος φτιάχνει ένα παράνομο τζαμί, ένα τζαμί σουνιτικό, και ανακηρύσει τον εαυτό του σε ιεροκήρυκα και κηρύσει το μίσος και κηρύσει παροτρύνει τους άλλους σε πολιτική ανυπακοή ή και σε τρομοκρατικές ενέργειες, αυτός ο άνθρωπος πρέπει να συλληφθεί, να καταδικαστεί και να βγει εκτός ελληνικού εδάφους, πράγμα που θα είναι και το μήνυμα. Και οι άλλοι που συμμετέχουν, οι οποίοι απλώς πήγαιναν εκεί από όλα τα παράνομα τζαμιά, είχαν διαλέξει αυτό να πηγαίνουν να ακούν, φεύγουν εκτός ελληνικού εδάφους. Αυτό το πράγμα, το πώς θα γίνει, είναι άλλη τάξη συζήτησης. Υπάρχουν τρόποι να γίνει, δεν είναι πολύ ευγενής, αλλά τα κράτη δεν είναι σερβιτόροι στην αθηναϊκή λέσχη. Είναι, έχουν, πώς το λένε, και βαρύ χέρι εκεί που χρειάζεται. Αλλά τους υπολείπους, αυτούς οι οποίοι γίνονται θύμα κατά της χρυσής επιθέσεων τύπου Χρυσής Αυγής και τα λοιπά, εάν τους πειράζουμε ή αν τους τζαρτζάρουμε όπως τους τζαρτζάρει ο Πλεύρης, το μόνο που κάνουμε είναι να κερδίζουμε τζάμπα καταδίκες και τζάμπα δυσφήμιση ως Ελλάδα πρέπει να είμαστε ακριβοί στο σιτάρι και φθηνοί στα πίτουρα και όχι τα νάπο.
0: Μάλιστα. Κύριε Καμπουρίδη, μας ακούτε?
3: Τώρα σας ακούω καλά και φαίνεται ότι έχω συνεχή σύνδεση, γιατί πριν έφυγε η σύνδεση και δεν μπορούσα να μιλήσω, δεν είχα ρυθμό. Λοιπόν, ακούτε να μιλήσω?
0: Ναι, ναι, να μιλήσετε.
3: Λοιπόν, κοιτάξτε, από πότε αρχίσαμε να συζητάμε αυτά τα θέματα, γιατί το θέμα της μετανάστευσης ήρθε και πριν και προ-κρίσης Συρίας, δηλαδή από το 2011-2012 και μετά, όταν άρχισε να αποκτά μια μαζικότητα η ροή των μεταναστών. Και από τη στιγμή που τα κράτη είδαν ότι κάποια άλλα κράτη το χρησιμοποιούν ως ένα μέσο υβριδικού πολέμου να εργαλειοποιούν, άρχισαν οι κοινωνίες να γίνονται εχθρικές. Και βλέπουμε ότι μπήκαν σε χώρες όπως τη χώρα μας σε δυσανάλογο αριθμό μετανάστες, με αποτέλεσμα οι κοινωνίες να αντιδρούν. Και επειδή λέμε ότι ο κυρίαρχος είναι ο λαός σε κάθε δημοκρατία, και επειδή φαίνεται ότι πολλά κράτη δεν ήταν ειλικρινή απέναντι, πολλά κόμματα εξουσίας δεν ήταν ειλικρινή απέναντι στους λαούς, είχαμε τα φαινόμενα της φοβίας, της μιας φοβίας απέναντι στο ξένο. Και γι' αυτό και οι κοινωνίες στράφηκαν πιο δεξιά και ακόμα δεξιότερα, γιατί άρχισαν να φοβούνται. Αυτή η μαζικότητα άρχισε να δημιουργεί ένα φόβο. Αυτό είναι μια ανώμαλη εικόνα. Και έχει σχέση με το κατά πόσο θα πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στην ασφάλεια ή στα ανθρώπινα δικαιώματα. Εγώ πιστεύω ότι μπορούμε να τα πετύχουμε και τα δύο, αν όμως είμαστε ξεκάθαροι και πρέπει να έχουν να υπάρχει ένας υπολογισμός το πόσο μπορεί να δεχτεί ένα κράτος. Σας λέω ένα παράδειγμα. Ο Καναδάς το 2015, παράδειγμα, όταν υπήρξαν οι μαζικές ροές στην Τουρκία, είχε εμφανιστεί ο πρέσβης και είχε πει: εγώ μπορώ σαν Καναδάς να έρθω με ελικόπτερα, με αεροσκάφη, δεν ξέρω τι, με πτήσεις και να πάρω 25.000 μετανάστες Σύριους. Λοιπόν, τους οποίους θα αφήσετε εγώ να επιλέξω. Όταν η Σλοβακία την ίδια περίοδο έλεγε, όταν ρωτούσα τον Σλοβάκο, όταν η Ελλάδα μας τότε δεχόταν τη μεγάλη πίεση 2015-2016, μου λέει: εμείς δεν δεχόμαστε, γιατί δεν έχουμε τζαμί για να ικανοποιηθούν τα σχετικά τους καθήκοντα. Λοιπόν, βλέπουμε ότι κάθε χώρα, κάποιες σοβαρές χώρες παίρνουν μέτρα και λένε: τόσους μπορώ να δεχτώ, και κάποιες άλλες λένε ότι εγώ βλέπω πάνω απ' όλα την ασφάλειά μου και δεν με ενδιαφέρει, κυρία Ελλάδα, αν είσαι πρώτη γραμμή και αν είμαστε Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει λοιπόν να εστιάσουμε καθαρά στο εθνικό συμφέρον και θα πρέπει τα κόμματα να είναι πολύ ειλικρινοί και στα προγράμματά τους. Όταν εμφανίζουν το πρόγραμμα το προεκλογικό και πάει κάποιος να ψηφίσει, θα είναι καλό να γράφετε καθαρά, να λέει ξεκάθαρα: εγώ πιστεύω στα ανοιχτά σύνορα, πιστεύω στα ανοιχτά σύνορα και να μπουν όλοι μέσα. Γιατί υπάρχουν και τέτοια κόμματα. Και να υπάρχουν οι άλλοι που να λένε, μπορούμε να τα πούμε σε ρητορικό επίπεδο, αλλά όταν διαβάζεις το πρόγραμμα ενός κόμματος, ξέρετε, το βάζουν πίσω από τις γραμμές, φοβούνται να το. Γιατί θέλουν να είναι ανοιχτά σε όλη την εξαρτημένη ψηφοφόρων. Για μένα μεγαλύτερη σημασία έχει η ασφάλεια των συνόρων και θα σας πω γιατί. Γιατί βλέπω ότι υπάρχει μια σκοπιμότητα στις ροές. Υπάρχουν κάποιοι που χρηματοδοτούν αυτές τις ροές. Εγώ, οι πρόγονοί μου ήταν πρόσφυγες και έχω μια ευαισθησία σε θέματα προσφύγων. Αλλά όταν υπάρχει μια σκοπιμότητα από κάποιες χώρες να εργαλειοποιεί το μεταναστευτικό, να το χρησιμοποιεί ως μέσο υβριδικού πολέμου, όπως το είδαμε το Φεβρουάριο και το Μάρτιο του 2010, μιλάμε Τουρκία, Καστανιές και σε όλο τον Εύρο και κυρίως Καστανιές. Άρα εδώ υπάρχει ένα θέμα ότι η χώρα είναι υποχρεωμένη να λάβει μέτρα ασφαλείας και δεν το λέω με καμία απολύτως φοβικότητα. Πρέπει πάνω απ' όλα να είναι το συμφέρον του λαού που ψηφίζει. Αυτό είναι δημοκρατία και στη βάση αυτής της δημοκρατίας θα πρέπει τα κόμματα να προβάλλουν τα προγράμματά τους και οι πολίτες, και με βάση το που πηγαίνει η κοινωνία, θα πρέπει, το τι θέλει η κοινωνία να λαμβάνονται μέτρα. Όχι επειδή έχονται κάποιες ιδέες χρηματοδοτούμενες από λόμπι από το εξωτερικό και κάποιοι πολιτικοί τα αρπάζουν, συγγνώμη για την έκφραση, να αρχίζουν και να λέμε ότι πάνω απ' όλα είναι οι ελευθερίες, η διακίνηση, τα ανθρώπινα δικαιώματα κτλ. Επειδή το χρηματοδοτούν κάποιες πλούσιες αραβικές χώρες που δεν μας απαντούν γιατί. Δεν υπάρχει απάντηση στο γιατί αυτοί δεν στρέφονται προς αραβικές χώρες ή γιατί αυτοί οι άνθρωποι που έχουν είναι κυρίως άνδρες και δεν υπάρχουν γυναίκες. Άρα, επειδή υπάρχει λοιπόν σκοπιμότητα, εγώ πιστεύω καθαρά πρώτα στην ασφάλεια και μετά στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εάν δεν υπήρχε αυτή η σκοπιμότητα που είναι ξεκάθαρη, γιατί έχει μια υπηρετικότητα αυτή η ροή, έχει μια υπηρετικότητα και η Ελλάδα το έχει αισθανθεί αυτό το πράγμα, παραβιάζονται σύνορα. Δεν μπορεί να βλέπουμε εικόνες να προσπαθούν σαν πολιορκητικός πυρός να πέσουν πάνω στα σύνορα, να μπουν μέσα στα ελληνικά, στην ελληνική επικράτεια και να συζητάμε για ανθρώπινα δικαιώματα.
1: Αυτό είναι. Να ρωτήσω κάτι το στρατηγό, αν επιτρέπετε. Στρατηγία, ξεκάθαρα είπατε ότι μεταξύ ανθρωπισμού και ασφάλειας, όταν αυτές οι δύο αρχές συγκρούονται, είναι και κάτι προτιμότερο η ασφάλεια για τους λόγους που είπατε. Εγώ ήθελα να μας πείτε δύο πράγματα, πώς η Τουρκία εργαλειοποίησε αυτούς το θέμα των μεταναστών στην περίπτωση του 2020 στον Εύρο. Έτσι, για να καταλάβει και ο κόσμος τι είχε γίνει. Και αυτό που έχω πολλές ερωτήσεις από τα σχόλια είναι να σας ρωτήσω, μαζεύτηκε αυτός ο κόσμος, είναι αδύνατο να μαζευτεί μέσα σε μερικές ώρες εκεί πέρα, γιατί ήταν αρκετές χιλιάδες κόσμος. Δεν βλέπαμε τις κινήσεις που πηγαίναν προς τα εκεί, δεν ξέραμε δηλαδή την τάση που υπήρχε. Μπορείτε να μας πείτε δύο λόγια γι' αυτό. Ευχαριστώ.
3: Θα σας πω, το 2015, το 2014, τον Οκτώβριο, είχα κάνει ένα ταξίδι ως ακολουθιζάμενος στα σύνορα με τη Συρία. Εκεί λοιπόν, επειδή είχε αρχίσει η Τουρκία να διαμαρτύρεται στην Ευρώπη ότι δεν αντέχω άλλο εγώ, μου έρχονται πάρα πολλοί πρόσφυγες και είχα πάει σε όλη αυτή τη γραμμή Άδανα, Κιλής, Αντιόχεια, δηλαδή Χατάι, Αλεξανδρέτα, Σανλίου, Ούρφα, μέχρι και το Μάρτιν είχα πάει. Είχα δει ότι υπήρχαν και στο Καζιαντέπ, υπήρχαν στα σύνορα με τη Συρία και κυρίως απέναντι από το Ιδλίπ, υπήρχαν πολλά κιτ οργανωμένα και η Τουρκία τότε έλεγε, χρηματοδότητα φυσικά η Τουρκία από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να συντηρεί αυτά τα κιτ. Τώρα μιλάμε για πολιτείες ολόκληρες και κυρίως στη Σαλιούρφα, θυμάμαι, ήταν κυρίως σε εκείνη την περιοχή. Υπήρχε χρηματοδότηση και μιλάω για πριν από τη συμφωνία του Μαρτίου του 2015, της 18 Μαρτίου του 2015. Η Τουρκία λοιπόν μετά από ένα χρόνο έλεγε ότι έχω 3,5 εκατομμύρια πρόσφυγες, από τους οποίους 170.000 ήταν σε αυτά τα kit, σε αυτές τις μικρές πολιτείες. Δηλαδή δεν μιλάμε για φαινόμενα μαλακά, σας σκεφτείτε, μιλάμε για ολόκληρες πολιτείες από τέτοια kit. Αμέσως υπήρχε αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενέσκυψε στο πρόβλημα, είπε πρέπει να χρηματοδοτήσω την Τουρκία, πρέπει να τη στηρίξω, γιατί πίστεψα στις ειλικρινείς προθέσεις της Τουρκίας. Και ακολούθησε αυτή η συμφωνία της 18 Μαρτίου του 2015. Αυτό που είδαμε στον Εύρο, εγώ θα σας πω δύο θέματα τα οποία τότε είχα φύγει από τη Διεύθυνση Ανάλυσης και μετά πήγα στη Διεύθυνση Επιχειρήσεων στο επιτελείο. Κοιτάξτε, την περίοδο που γινόταν αυτό στον Εύρο, θα σας πω ένα αξιοσημείωτο γεγονός. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο site, και γι' αυτό πιστεύω πιο πολύ στην ασφάλεια, υπάρχει ένα συγκεκριμένο site, κάποια site είναι ελεγχόμενα ιστολόγια στην Τουρκία από τη Διεύθυνση Επικοινωνίας της Τουρκίας. Φυσικά υπάρχουν και κάποια άλλα που τα βλέπεις ξεκάθαρα ότι τα χειρίζεται ήμιν. Λοιπόν, σε ένα από αυτά έλεγε, μεταφρασμένο, σας το λέω, έλεγε, εμπρός να μεταφέρουμε όλους τους πρόσφυγες από το Αιγαίο στον Εύρο και να δημιουργήσουμε μια ζώνη ασφαλείας τύπου Συρίας, που το έχει κάνει η Τουρκία, να δημιουργήσουμε μια ζώνη ασφαλείας τύπου Συρίας στην ελληνική πλευρά. Θυμίζω ότι οι Τούρκοι, ένα από τα σενάρια που παίζουν στο εθνικό του σπέρνιο είναι και αυτό που σας λέω, και το λέω γιατί εγώ το έχω μεταφράσει, να δημιουργήσουν μια ζώνη ασφαλείας με χιλιάδες αυτών μέσα από τα ελληνικά σύνορα, έτσι ώστε στην ουσία να χαλαρώσουν, να μην υπάρξουν σύνορα. Γιατί θα έχουμε μια εικόνα όπου εντός της Ελλάδος, από την άλλη πλευρά του Εύρου, θα υπήρξε μια μαζικότητα. Αν θυμάστε τότε ο Σοϊλού, ο τότε Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, ο Υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας είπε ότι έχουμε 140.000, δεν είχε περάσει κανένας. Τόσους είχαν μαζέψει. Λοιπόν, και υπήρχαν, αν θυμάστε όσοι ασχολούνταν τότε στο YouTube, εικόνες από την Τουρκία που τα στέλναν οι πρόσφυγες, που με το ζόρι τους φορτώναν κάτι οι γυναίκες με τα παιδάκια τους από τον Εύρο, από το Αιγαίο, δηλαδή από τα παράλια από την Τουρκία, και τα φορτώναν σε λεωφορεία και τους ανεβάζαν στον Εύρο. Γι' αυτό μιλάω για εργαλειοποίηση, πολιορκητικό κρυό και χρησιμοποιείς αυτές τους όρους και υβριδικό πόλεμο. Λοιπόν, εκεί η Ελλάδα, εγώ πιστεύω, δηλαδή η Τουρκία στην ουσία τι πήγε να κάνει, προσπάθησε να δημιουργήσει μια μαζικότητα στη ροή προκειμένου να τους περάσει. Ο λόγος για τον οποίο έγινε είναι ένα άλλο θέμα εκείνη τη χρονική στιγμή. Έχει μια εξήγηση που έχει σχέση με τη Συρία και με τη Ρωσία. Λοιπόν, γιατί έχει συγκεκριμένα σενάρια τα οποία τα παίζει στο εθνικό της παιχνίδι. Η Ελλάδα τότε πιστεύω ότι έδωσε μια πολύ δοκιμάστηκε το σύστημα και λειτουργήσε πάρα πολύ καλά. Αλλά ακόμη και έτσι, εγώ πιστεύω ότι επειδή έχει σχέση με την μαχητική ικανότητα των ενόπλων δυνάμεων αυτό το θέμα της ασφάλειας των σύνορων θα πρέπει να γίνει, να καταστεί όχι αντικείμενο των ενόπλων δυνάμεων. Η ασφάλεια των σύνορων δεν πρέπει να είναι αντικείμενο των ενόπλων δυνάμεων. Και δεν πρέπει να είναι, γιατί χάνουμε μαχητική μας αξία, χάνουμε μαχητική ικανότητα. Οι Τούρκοι αυτό το έχουν λύσει. Οι Τούρκοι από το 2018 και μετά έχουν ξεκαθαρίσει. Τα σύνορα τα έχει αναλάβει οι ένοπλες δυνάμεις, όμως έχουν δημιουργήσει ταξιαρχίες συνόρων που δεν ασχολούνται με τα επιχειρησιακά καθήκοντα. Δεν μπορεί, ας πούμε, η τρίτη ταξιαρχία ή η 31 ταξιαρχία να έχουν και επιχειρησιακό έργο και ασφάλεια συνόρων. Θα πρέπει η Ελλάδα να βάλει το χέρι στην τσέπη, να απαιτήσει χρήματα από την Ευρώπη, να χρηματοδοτηθεί αυτό και να φτιάξει μονάδες συνόρων που θα ασχολούνται μόνο με τα σύνορα. Αν θέλουμε οι μονάδες, οι επιχειρησιακές, οι ταξιαρχίες, οι τεδωρακισμένες, οι μηχανοκίνητες και στα νησιά μας να ασχολούνται καθαρά με το επιχειρησιακό έργο, θα πρέπει το θέμα ασφάλειας συνόρων να πιέζουμε μονίμως, και είναι θέμα πολιτικής βούλησης και διπλωματίας, να πιέζουμε την Ευρώπη να το παρουσιάζουμε στην δραματική του, όχι εννοώ εσκεμμένα αρνητικά, στη πραγματική του διάσταση. Και νομίζω ότι έχουμε ένα θέμα, έχουμε ένα πρόβλημα. Οι Τούρκοι είναι καλοί στο να κλαίνε και να παρουσιάζουν την εικόνα όπως θέλουν για να πετούν. Έτσι ώστε να πατήσουμε κονδύλια, να φτιάξουμε τέτοιες μονάδες ασφάλειας συνόρων και να αφήσουμε το στρατό να ετοιμάζει, να είναι αφοσιωμένο στο εκκλησιακό το έργο.
0: Μάλιστα. Να κάνω ένα
4: άλλο. Αν μου επιτρέπετε μια ερώτηση, έτσι, μια σκέψη για να τροφοδοτήσει και λίγο το διάλογο. Ήταν εξαιρετικά όσα ακούστηκαν μέχρι τώρα και από τον κύριο Πρέσβη και από τους δύο στρατηγούς. Ήθελαν, επειδή όμως αντιλαμβάνομαι ότι στη βάση του συλλογισμού είναι το επιχείρημα ή αν θέλετε το δίπολο εμείς έναντι της Ευρώπης, ότι πρέπει να πείσουμε την Ευρώπη, πρέπει να δείξουμε στην Ευρώπη, πρέπει να... Δεν θα πρέπει να βάλουμε στη συζήτηση και την άλλη την εσωτερική διάσταση, έστω και αν δεν το αναλύσουμε τώρα, αλλά να ακουστεί. Θέλω να πω ότι επειδή και εγώ ήμουνα το 2014-2015 στο Υπουργείο και έζησα από πρώτο χέρι, γιατί είχα και σχετική αρμοδιότητα στα ευρωπαϊκά, το πώς η ελληνική κυβέρνηση τότε διαχειρίστηκε το ζήτημα, ποιες ήταν οι πραγματικές προτεραιότητες και ποια ήταν τα αφηγήματα στην κοινή γνώμη, ήθελα να επισημάνω το εξής, ότι ωραία αυτά σε σχέση με το αν ο συζητητής σου είναι οι Βρυξέλλες, αλλά πιστεύετε ότι η ελληνική κοινή γνώμη μπορεί να δεχτεί αυτές τις προσεγγίσεις, ή αν θέλετε πόσο μεγάλο τμήμα της ελληνικής κοινής γνώμης υιοθετεί αυτή την προσέγγιση. Δέστε τι γίνεται στα πανεπιστήμια, δέστε τι γίνεται στο διάλογο που έγινε πρόσφατα στη Βουλή όταν υιοθετήθησαν τροποποιήσεις σχέση με το μεταναστευτικό δίκαιο. Ας μην το αναλύσω παρατέρω. Ευχαριστώ.
5: Να πω κάτι. Το θέμα της μετανάστευσης είναι ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι αν δει κανείς την ιστορία του από το 2014-2015 που άρχισε να εξελίσσεται και από το 2015 και μετά να παίρνει ραγδαίο ρυθμό, ήτανε ανάμεσα, το πρόβλημα ήταν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έκλεισε τα σύνορα και μας άφησε να πλημμυρίσουμε. Άρα η ελληνική κοινή γνώμη έχει διαμορφωθεί έχει διαμορφώσει άποψη πάνω στο θέμα κάτω από μια θεωρία που λέει ότι δεν μπορούμε και δεν πρέπει να τα βάλουμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η απάντηση είναι ότι πρέπει να πείσουμε την ελληνική γνώμη ότι για θέματα εθνικής κυριαρχίας, για θέματα εθνικής ταυτότητας που σε τελευταία ανάλυση καταφύγονται και τίθενται πάνω στο τραπέζι και καταστρέφονται από την υπερβολική συσσόρευση μεταναστών στην Ελλάδα, βεβαίως πρέπει να τα βάλουμε και με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με τον Θεό τον ίδιο. Λοιπόν, δεν, η λογική ότι είμαστε πειθαρχικοί Ευρωπαίοι, αυτή είναι η λογική του πολιτικού

0: προσέγγισαν το θέμα και με την το περίφημο πρόσωπο, τη γνωστή Μαρία του Εύρου, υιοθετώντας μια υποστηρικτική προσέγγιση σε σχέση με το πρόσωπο. Αυτό δεν έγινε γιατί θέλαν να ευθυγραμμιστούν με τους Ευρωπαίους. Αυτό έγινε γιατί υπάρχει στην Ελλάδα μια αντίληψη, εδρεωμένη αντίληψη, σε σχέση με το μεταναστευτικό. Όσοι βγαίνουν στην Ελλάδα και λένε no border, δεν το κάνουν για να υιοθετήσουν μια σύγκληση σε σχέση με την Ευρώπη. Είναι γιατί το πιστεύουν.
1: Κύριε Ανεψιού, αυτό το πράγμα θα λυθεί, δηλαδή αυτή η τάση της ελληνικής κοινής γνώμης να παρέχει άσυλο και προστασία στον αδύνατο, θα λυθεί αν πραγματικά πάψουμε να τους έχουμε σε εγκαταστάσεις τύπου Μόριας, αν δηλαδή πραγματικά είμαστε εντάξει απέναντι στους πρόσφυγες. Εμείς στην πράξη δεν είμαστε εντάξει απέναντι στους πρόσφυγες, γι' αυτό και καταδικαζόμαστε σωριδών στο δικαστήριο, και ταυτόχρονα για να καθησυχάσουμε τη συνείδησή μας, γιατί κανείς δεν παίρνει να αναλύσει το γιατί καταδικαζόμαστε, έτσι. Και για να καθησυχάσουμε τη συνείδησή μας λέμε υπέρ των προσφύγων. Αυτό το καταλαβαίνω ότι υπάρχει μέσα στα πανεπιστήμια. Θα πρέπει να αντιστρέψουμε την κατάσταση. Δηλαδή είναι ένα ιδεολογικό πρόβλημα τι κάνουμε με τους πρόσφυγες μεταξύ μας. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Και το τι κάνουμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση για το προσφυγικό είναι ένα άλλο, το οποίο δεν είναι αποκομμένο από την γενικότερη πολιτική της Ευρωπαϊκής, των σχέσεων Ελλάδας-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν θεωρούμε ότι όλα καλά και ότι δεν φύγουμε τις σχέσεις Ελλάδας-Ευρωπαϊκής Ένωσης, εντάξει. Αλλά πιστεύω ότι με αφορμή και αιτία το μεταναστευτικό θα πρέπει να εξηγήσουμε στους Ευρωπαίους ότι οι σχέσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές θα πρέπει να τεθούν σε νέα βάση. Διότι αυτό είναι και το μείζον θέμα, πέρα από την οικονομική πολιτική που μπορεί να πει κανείς πολλά και τα λοιπά και τη woke agenda και τα ρέστα. Το μείζον θέμα όπου είμαστε κυριολεκτικά θίγονται ζωτικά μας συμφέροντα από την ευρωπαϊκή πολιτική. Δηλαδή η Γερμανία αυτή τη στιγμή θέλει να μας φορτώσει 250.000 ανθρώπους. Αυτό δεν έχει θέμα αν φερόμαστε, αν θα παραλάβουμε εμείς αυτούς που καραβοτσακίζονται. Προφανώς θα τους παραλάβουμε. Τα κατάφεραν, μπράβο. Είναι τα καλάθια που τρως στο μπάσκετ. Η σημασία έχει για να πάρεις την νίκη να βάλεις περισσότερα από αυτά που τρως. Δεν έχει κερδίσει αγώνα μπάσκετ μια ομάδα και να μην έχει δεχτεί πόντο. Θα δεχτούμε λοιπόν πολλούς. Πρέπει να βάλουμε περισσότερους. Και είναι πόσοι θα έρθουν, θα καταφέρουν να έρθουν στην Ελλάδα και τα λοιπά, να δούμε, θα είναι παραπάνω από 250.000 που θέλουν να μας δώσουν πίσω οι Γερμανοί. Αυτό το ζήτημα θα πρέπει να μπει σε επίπεδο μιας ονομαστικής ενημέρωσης, σε επίπεδο πολιτικό πάνω απ' όλα, σε επίπεδο νομικό, έτσι, να ενάγουμε τη Γερμανία για αυτή την απόφαση, έτσι, στο δικαστήριο, στα δικαστήρια και στο δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Διότι δεν υπάρχουν οι πόροι για αυτούς τους ανθρώπους, τι θα τους κάνουμε εμείς. Εμείς δεν τους κάνουμε σαπούνι γενικώς, τους μετανάστες, πρέπει να είμαστε άψογοι. Λοιπόν, επειδή άλλοι έχουν ιστορικά κόμπλεξ, δεν θα τα βγάζουν πάνω μας. Και αυτό πρέπει να λεχθεί στους Γερμανούς in so many words. Δεν υπάρχει δυνατότητα να είμαστε ευχάριστοι. Θα είμαστε ευγενείς, αλλά αυτό που σας είπα μπορώ να το πω με διπλωματικούς όρους σε οποιονδήποτε Γερμανό συνομιλητή. Αρκεί να έχω την εντολή ως διπλωμάτης από την κυβέρνησή μου. Μόνο τότε θα καταλάβουν ότι εδώ δεν. Το οποίο είναι φοβερό να γίνει, διότι έχουμε διαμορφώσει μια αντίληψη για το τι μπορούμε να κάνουμε και τι θα κάνουμε, η οποία είναι ότι είμαστε σκυλάκι του καναπέ. Πρέπει να αποδείξουμε ότι όχι, είμαστε ελληνικός ποιμηνικός.
2: Θα σύμβουλε, αν μου επιτρέπεις, δεν έχουμε πιέσει να κάνουμε μια ερώτηση στον στρατηγό, τον κ. Καβυσούλη. Στρατηγέ, βγήκε ανεθρίαστα ένας πολιτικός, δεν θέλω να πω το όνομά του, και λέει ότι ναι,

0: υπάρχει τρόπος να λύσουμε το δημογραφικό με τους μετανάστες. Δεν μίλησε για το εργατικό δυναμικό, είπε για το δημογραφικό. Έτσι. Θέλω την τοποθέτησή σας.
1: Δεν σας ακούμε.
0: Ανοίξτε το μικρόφωνο.
2: Ναι.
1: Ωραία.
2: Ναι, ακούτε τώρα.
1: Ωραία. Ναι, ναι.
2: Σας ευχαριστώ που μου δίνετε δυνατότητα να πω την άποψή μου. Εγώ το 2016-17 για 1,5 χρόνο ήμουνα αυτός που έφτιαξε μία δομή μεταναστών με τη μονάδα μου. Ξέρω το θέμα δηλαδή. Είχα πολύ κοντινή επαφή με τους μετανάστες, μιλούσα μαζί τους. Θα συμφωνήσω με τον κύριο Πρέσβη σε ένα θέμα που είπε, ότι αυτοί οι μετανάστες που ήρθαν τότε, οι περισσότεροι έχουν φύγει. Βλέπω τα νούμερα. Νομίζω σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, έχουμε περίπου 300.000 άτομα εδώ πέρα που ζητάνε άδειες διαμονής και περίπου 100-150.000, έτσι εκτιμάται, οι οποίοι είναι αόρατοι, είναι παράνομοι. Δηλαδή, έχουμε λίγα άτομα από αυτά που μπήκανε τότε. Θέλω να πω όμως κάτι άλλο, ότι για μένα το μεταναστευτικό πρόβλημα είναι ζήτημα, αλλά μετατρέπεται σε πρόβλημα λόγω του δημογραφικού. Προσέξτε το αυτό. Το μεταναστευτικό υπήρχε πάντα. Όταν όμως το δημογραφικό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της Ελλάδας, τότε το μεταναστευτικό γίνεται πρόβλημα. Γιατί? Λέμε για αντικατάσταση πληθυσμού. Για να αντικατασταθεί ο πληθυσμός, πρέπει αυτός ο πληθυσμός να μην υπάρχει. Και πράγματι δεν υπάρχει ο πληθυσμός. Είμαστε, σας είπα και την προηγούμενη φορά, σε μια τραγική κατάσταση, με μια διάμεση ηλικία οι Έλληνες να έχουν φτάσει τα 50 χρόνια. Και εάν συνεχίζαμε όπως ήμασταν το 1960, σας ενημερώνω ότι αυτή τη στιγμή θα είμαστε γύρω στα 17 εκατομμύρια, 18 εκατομμύρια Έλληνες με μια διάμεση ηλικία 31 με 32 χρόνια. Δεν θα είχαμε θέμα μεταναστευτικού. Τότε το μεταναστευτικό θα ήταν ζήτημα, δεν θα ήταν πρόβλημα. Άρα νομίζω έτσι πρέπει να το δούμε. Ας πούμε στην ερώτηση που είπε ο κύριος Γιαννόπουλος τώρα, εγώ θα αντιστρέψω τη λογική όλων σας εδώ μέσα, όλων. Γιατί θεωρούμε το μεταναστευτικό πρόβλημα και πρέπει να αντισταθούμε στους Γερμανούς, πρέπει να αντισταθούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ βλέπω όμως ότι με τους νόμους που έχουν ψηφιστεί και με τον πρόσφατο νόμο του 5.275 το 2026, εμείς οι ίδιοι είμαστε που καλούμε τους μετανάστες. Και θα διαφωνήσω εδώ πέρα με τον κύριο Πρέσβη που είπε ότι πρέπει να φέρουμε μετανάστες, αλλά να ξέρουμε εμείς ποιοι είναι, ποιες ειδικότητες έχουν αυτοί. Και δεν μας ενδιαφέρει ο αριθμός τους. Δηλαδή, το μεταναστευτικό είναι θέμα ποιότητας μόνο. Δεν είναι και θέμα ποσότητας. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, έχει αποφασίσει το ελληνικό κράτος για λόγους που υπάρχουν. Δηλαδή, έχουμε έλλειψη ανθρώπων, έχουμε έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού, έλλειψη χεριών εργασίας. Έχει αποφασίσει το κράτος με πολλούς τρόπους, μπορώ να σας αποδείξω, ότι το δημογραφικό θα λυθεί με τους μετανάστες. Εμείς το αποδεχόμαστε αυτό το πράγμα. Είναι πρόσφατες οι δηλώσεις του κύριου Δένδια από την Ινδία, ότι θα καλέσουμε μετανάστες από την Ινδική Υποήπειρο για να λύσουμε το δημογραφικό, το οποίο έχει πρόβλημα η Ευρώπη. Είναι πρόσφατο το ψήφισμα της κυβέρνησης που λέει ότι σε κάθε χωριό μπορεί να γίνει δομή 100 ατόμων. Και ξέρετε, αυτά τα 100 άτομα αφορά μόνο τη δομή. Δεν αφορά τους επιπλέον μετανάστες που μπορούν να έρθουν εκεί πέρα και να κάτσουν και να, οι 100 να γίνουν 130, 140, να γίνουν 170. Και ξέρετε από τα 65.000 άτομα που γεννιούνται κάθε χρόνο στην Ελλάδα, πόσα από αυτά γεννιούνται σε αυτά τα χωριά? Ούτε 100 άτομα από τα 65. Οι γεννήσεις στα χωριά είναι μηδενικές. Και πάμε τώρα να αντικαταστήσουμε τον πληθυσμό με τα άτομα που θα φέρουμε εδώ πέρα στοχευμένα, σύμφωνα με τις δηλώσεις του κύριου Δέντια. Επίσης, στο ψηφισμένο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης γράφει ότι η ομαλή ένταση των μεταναστών στον παραγωγικό και κοινωνικό ιστό μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στον περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων της δημογραφικής γύρασης. Δηλαδή, με κάθε επισημότητα το ελληνικό κράτος έρχεται και λέει ότι έχω πρόβλημα στο δημογραφικό και θα το λύσω με τους μετανάστες. Τώρα να μου πείτε ποια είναι η λύση. Για μένα η λύση είναι περιορισμένος αριθμός μεταναστών σύμφωνα με τις ανάγκες της Ελλάδας, τις οποίες συμφωνώ με τον κύριο Καμπουρίδη, δεν τις έχει η Ελλάδα καθορίσει. Η Ελλάδα δεν έχει πει ποτέ θέλω τόσους χιλιάδες μετανάστες. Το δεύτερο ζήτημα είναι να προσπαθήσουμε να φέρουμε πίσω τους 500.000 Έλληνες επιστήμονες οι οποίοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο εξωτερικό. 1.000.000 έφυγαν, οι 500.000 είναι αυτή τη στιγμή εκεί. Και νομίζω ότι εχθές πρέπει να λάβουμε μέτρα έτσι ώστε να αυξηθούν οι γεννήσεις, οι οποίες βέβαια θα αποδώσουν καρπούς μετά από 20 χρόνια. Ωστόσο, δεν μπορούμε να στηριχτούμε μόνο στο μεταναστευτικό. Και για να κλείνω την εισαγωγή μου, δεν ξέρω αν θα έχω δυνατότητα να ξαναμιλήσω. Αυτός ο νέος νόμος, αυτό που ψηφίστηκε τώρα στην Ευρώπη, είναι ο κανονισμός επιστροφής που ψηφίστηκε στις 26 Μαρτίου του 2026. Για μένα κλείνει τα παράθυρα σε παράνομους μετανάστες και πολύ καλά κάνει, ανοίγει όμως διάπλατα τις πόρτες σε νόμιμους μετανάστες, και αυτό είναι καταστροφικό, είναι η επίσημη και όχι η παράνομη, η ένομη και επίσημη αντικατάσταση του πληθυσμού. Αυτά είχα να πω για αρχή και στρατηγέ, σας ευχαριστώ για την ερώτηση, αλλά νομίζω ότι ο κόσμος πρέπει να ενημερωθεί ότι αρκετοί πολιτικοί αρχηγοί και η κυβέρνηση και από την αντιπολίτευση έχουν ως επίσημο στόχο καταγεγραμμένο να λύσουν το δημογραφικό με τους μετανάστες.
1: Να πούμε κάτι άλλο. Εγώ θα μιλήσω πάλι σχετικά με τους ανθρώπους που ήδη υπάρχουν στη χώρα μας. Σε πολλά σημεία της Κρήτης, αν θα κινηθείτε, θα διακρίνετε ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι του σκληροπυρηνικού Ισλάμ. Δηλαδή, κυκλοφορούν με αυτές τις κελεμπίες, υπάρχουν οι γυναίκες οι οποίες έχουν καλυμμένα όλα τα πρόσωπα. Γενικότερα δεν έχουμε καμία, ούτε φαίνεται ότι να υπάρχει καμία διάθεση ένταξης στον επιχώριο πληθυσμό. Μάλιστα, να ξέρετε ότι βάζει και σε μια μεγαλύτερη ανησυχία για τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζονται, γιατί και αυτό είναι μια στρατηγική, στο πλαίσιο που εμφανίζεται το ριζοσπαστικό Ισλάμ. Αυτό μπορεί με την έννοια να εγκυμονεί καταστάσεις τρομοκρατίας, που αυτά τα ξέρει και ο κύριος Γιαννόπουλος, είναι και θέματα της εξειδίκευσής του, αλλά ακόμα και ένας πιο διευρυμένος χώρος, όπως είναι ο ρόλος της τζιχαντικής προπαγάνδας, στην επίτευξη γενικότερα πιο σημαντικών θεμάτων, δηλαδή στο πέρασμα, στον τζιχαντισμό κλπ. Όταν έχουμε πράγματα ή όταν έχουν κιόλας συλληφθεί διάφορα τέτοια πρόσωπα κατά καιρούς και αντιμετωπίζουμε τέτοια προβλήματα. Σαν δηλαδή με την έννοια διαμορφώνεται μια κατάσταση η οποία είναι πολύ αρνητική στην εσωτερική ασφάλεια. Αυτό το κομμάτι σε σχέση που πρέπει να διαμορφωθεί ο καθησυχασμός στον πολίτη. Πώς περνάει αυτό? Επιβάλλεται δηλαδή αυτό το πρόσωπο που έρχεται εδώ σε μια συγκεκριμένη πολιτιστική ταυτότητα ενός έθνους. Εμφανίζεται έτσι με αυτόν τον τρόπο και το θεωρεί τι είναι, μέσω προβολής, είναι μέσω πολιτιστικής ταυτότητος. Και με αυτόν τον τρόπο επίσης υπάρχει και το απαράβατο. Ξέρετε, ούτε χαιρετάνε στον δρόμο, ούτε τίποτα μιλάνε. Διαμορφώνεται μια κατάσταση λοιπόν που δεν ξέρω πόσο αυτό στο μέλλον, όταν βλέπουμε κιόλας τώρα να μην γεννιόνται παιδιά, και ταυτόχρονα οι άνθρωποι που έχουν τέτοιους συζύγους, τους βλέπουμε εδώ τώρα στα Χανιά, τους παρακολουθώ εγώ, με δύο και τρία καροτσάκια. Πώς αντιδρούμε σε αυτό?
0: Κύριε πρέσβη, ναι, αλλά ανοίξτε το μικρόφωνο σας.
1: Ανοίξτε, κύριε πρέσβη, το μικρόφωνο σας. Είναι κλειστό.
3: Ωραία, ωραία. Ναι. Ήθελα να πω το εξής. Αυτό που περιέγραψε μόλις τώρα ο κύριος Κουκλαράκης είναι ακριβώς αυτό το οποίο πρέπει να αλλάξουμε. Λοιπόν, αυτό το πράγμα είναι απλό. Θα πρέπει να φύγουν οι νόμοι που υπάρχουν μέχρι τώρα, θα πρέπει να καταργηθούν και να αντικατασταθούν με άλλη νομοθεσία. Και η νομοθεσία αυτή θα κινείται γύρω από την αρχή ότι οι εισερχόμενοι πρέπει να σέβονται τον νόμο της χώρας, τους νόμους της χώρας. Λοιπόν, όπως εγώ δεν μπορούσα να κυκλοφορήσω με σορτσάκι στο δρόμο, στο Ιράν, ακόμη και αν έκανε 40 βαθμούς, 45 βαθμούς ζέστη, διότι υπήρχαν σχετικές νομοθεσίες που το απαγόρευαν αυτό. Δεν είχα καμία διάθεση, αλλά εν πάση περιπτώσει λέω ότι συνέβαινε. Έτσι και εδώ θα πρέπει, αξιοποιώντας την νομοθεσία που προβλέπει τη μη προσβολή της γυναίκας, έτσι, αυτά τα αμφιβολίες να απαγορευτούν. Με τον εξής απλό τρόπο. Εάν η συνείδησή σου επιβάλλει στη σύζυγο ή στον σύζυγο ότι πρέπει να είναι καλυμμένοι κτλ., φεύγουν από τη χώρα. Φεύγουν από τη χώρα. Αυτό το πράγμα, δηλαδή, είναι ο πυρήνας ότι πρέπει να επιβάλλουμε την πολιτιστική μας αντίληψη για μια σειρά ζητήματα. Και ταυτόχρονα θα πρέπει τα παιδιά να έρχονται στα ελληνικά σχολεία και γι' αυτό και να γίνουν αντικείμενο αγωγής η οποία να είναι συμβατή με τις ελληνικές αρχές. Δεν λέω να τα βάλουμε να παρακολουθήσουν θρησκευτικά, αλλά θα βάλουμε να συμπεριφέρονται, δεν θα έρχονται με αντιλοδεμένα, δεν θα έρχονται με το ένα, δεν θα έρχονται με το άλλο. Λοιπόν, υπάρχουν τρόποι και δεν πρέπει να δαιμονοποιούμε. Το πρόβλημά μας, τελειώνω με αυτό δηλαδή, το πρόβλημά μας δεν είναι ο μετανάστης που είναι εδώ, που έφτασε. Το πρόβλημά μας είναι αυτός που τους συσσωρεύει και αυτός είναι από τη μια ελαφρέμπορη κάτω, από την άλλη η Ευρώπη. Μία παρατήρηση σε αυτά που ελέγχθησαν πριν. Εάν δεν παίρνουμε ανθρώπους, δεν παίρνουμε ανθρώπους με πράσινη κάρτα από την Μέση Ανατολή που διώκονται οι χριστιανοί, οι λοιποί διωκόμενοι, αν δεν τους παίρνουμε, δύο πράγματα θα γίνουν. Το πρώτο είναι ότι παραβιάζουμε τις θεμελιώδεις ανθρωπιστικές αρχές του πολιτισμού μας, ο άλλος διώκεται για τη ζωή του και εμείς γυρίζουμε από εδώ το βλέμμα και είναι χριστιανός όπως και εμείς, όπως εμάς, ή μπορεί να είναι Σιήτης ή μπορεί να είναι Σουνίτης, δεν έχει σημασία. Ένα αυτό. Δεύτερον, δεν μπορούμε να καταργήσουμε όπως κατάργησε η Αυστραλία τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά το φαινόμενο της μετανάστευσης. Το φαινόμενο της μετανάστευσης είναι πραγματικό. Να πρέπει λοιπόν και να τους διευκολύνουμε να πηγαίνουν εκεί που θέλουν και ταυτόχρονα να φέρνουμε ανθρώπους εδώ. Όχι για να αντικαταστήσουμε τον πληθυσμό, αλλά γιατί μέχρι να τονώσουμε το δημογραφικό μας θα περάσουν 20 χρόνια. Και αν δεν το κάνουμε αυτό θα είμαστε νεκροί, δεν θα μπορέσουμε. Δηλαδή έχουμε πάει κάτω από το σημείο όπου μπορεί εύκολα με κάποια μέτρα να τονωθεί το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας. Πρέπει λοιπόν να το απαλύνουμε και γι' αυτό πρέπει να διαλέξουμε ανθρώπους που είναι συμβατούς και οι οποίοι θέλουν να κατασταθούν εδώ και θέλουν να γίνουν κοινωνία του πολιτισμού μας και σε αυτούς τους ανθρώπους χωρίς ρατσιστικές προκαταλήψεις να δείχνουμε πλήρη εμπιστοσύνη. Από τη στιγμή που έχουν παραβατική συμπεριφορά, από τη στιγμή που μας λένε ότι δεν θέλω για μένα, είτε είμαι στην Ελλάδα κτλ., το Ισλάμ είναι πάνω από τον νόμο. Και κάνουν στο κορίτσι τους κλιτοριδοεκτομή. Αυτούς τους πετάς έξω. Δηλαδή, είναι απλό το πράγμα, αλλά εμείς το αντιμετωπίζουμε. Χρειάζεται άλλη κυβέρνηση. Χρειάζεται άλλη κυβέρνηση.
1: Άρα δηλαδή, για κύριε Πρέσβη...
3: Για να μην πω στη λογική ότι αν δούμε πόσο χρήμα έχει επενδυθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση πάνω στο φαινόμενο της μετανάστευσης και το 2015 και μετά, καταλαβαίνουμε ότι και υπάρχουν πλήθος στοιχεία που δείχνουν ότι αυτό το χρήμα που ερχόταν από την Ευρωπαϊκή Ένωση δινόταν απευθείας στις ΜΚΟ. Οι ΜΚΟ με αυτό εξαγόραζαν βουλευτές, πολιτικούς αρχηγούς, στελέχη κομμάτων. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν θησαυρίσει ταΐζοντας τους μετανάστες και φτιάχνοντας ειδικές εταιρείες στα νησιά, οι οποίες έδιναν αριθμό γευμάτων. Λοιπόν, και αυτοί ήταν υπουργοί εκείνο τον καιρό. Τι δεν καταλαβαίνουν. Αυτά τα πράγματα πρέπει να... δεν είναι πρόβλημα μετανάστευσης, είναι πρόβλημα διαφθοράς της ελληνικής κοινωνίας, το οποίο σε όλα τα προβλήματα οικονομίας, μετανάστευσης κτλ. Είναι τα παρόξη. Ευχαριστώ.
1: Μάλιστα.
2: Ναι, κύριε Σκλαράκη, κύριε Σκλαράκη, λίγο να απαντήσω, σας παρακαλώ. Ένα λεπτό. Κύριε Φαντή, εγώ δεν είπα κάτι για τους χριστιανούς της Μέσης Ανατολής. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να έρθουν αυτοί οι άνθρωποι εδώ, πρέπει να νιώσουν την Ελλάδα ως προστάτη και να ενσωματωθούν. Εγώ άλλο πράγμα είπα, να μην γυρίσουμε τη μετανάστευση από το ένα νόμισμα στο άλλο, από την παράνομη στη νόμιμη, και κάνουμε το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, μας πείραζε που ένας άνθρωπος από την Ινδία μέχρι τώρα ήταν παράνομος, αλλά δεν θα μας πειράζει που είναι νόμιμος. Αυτό είναι το πρόβλημα, δηλαδή, στην Ελλάδα σήμερα. Έχουμε κάτσει ποτέ σε αυτή τη χώρα να πούμε ότι αυτή τη στιγμή μας λείπουν 300.000 εργαζόμενοι, γιατί 300.000 μας λείπουν σήμερα, αλλά μετά από 10 χρόνια θα μας λείπουν 600.000, να κάτσουμε κάτω και να πούμε ότι θα προσπαθήσουμε να φέρουμε τους μισούς από τους Έλληνες πίσω και να έχουμε και 200.000 μετανάστες. Έχουμε κάτσει ποτέ να το πούμε αυτό? Έχουμε συμφωνήσει, και για να κλείνω, ότι το δημογραφικό θα λυθεί με Έλληνες? Αυτό για μένα είναι το πιο σημαντικό. Να λυθεί το δημογραφικό με Έλληνες. Γιατί δεν πάμε καλά. Η γραμμή που βλέπω από το κράτος είναι ότι το δημογραφικό και με επίσημα έγγραφα θα λυθεί με μετανάστες.
3: Επιτρέψτε, δεν θέλω να μονοπολισώ, να κάνω διάλογο, αλλά η υπόθεση των ειδικών εταιριών για τις οποίες μιλήσατε είναι μια υπόθεση η οποία δεν έχει καμία σχέση με τη μετανάστευση. Το έργο παιδιάδος Καστελίου, αυτό το νέο αεροδρόμιο στο Ηράκλειο, πρέπει να γίνει. Δεν υπήρχαν εργατικά χέρια, δεν υπήρχαν χειριστές χωματουργικών μηχανημάτων και βαρέων κτλ. Και η εταιρεία, η ανάδοχος εταιρεία που όλοι ξέρετε ποια είναι, προέκρινε ότι αντί να φέρει Πολωνούς για να τους πληρώσουμε σωστά λεφτά, αντί να φέρει Σέρβους για να τους πληρώσουμε σωστά λεφτά, τη συνέφερε να φέρει με κλειστό συμβόλαιο από την Ινδία 2 ετών Ινδούς οξυγονοκολλητές, χειριστές μηχανημάτων κλπ. Μόνους τους για 2 χρόνια να τελειώσει το έργο, να γυρίσουν πίσω. Και ξαφνικά έτσι ο Δέμβιας είδε το φως του αληθινού και άρχισε να μιλάει για Ινδούς. Υπάρχουν μεγάλες εταιρείες στην Ινδία, τις οποίες τις έχουμε αντιμετωπίσει ως Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, οι οποίες στέλνουν ανθρώπους παντού. Μέχρι και στη Γρυλανδία, άμα θέλεις, μπορεί να πάει Ινδός εξωτερικός, με συμβόλαιο από την εταιρεία. Αυτές οι εταιρείες να εξαγοράσουν έναν Έλληνα πολιτικό, να τον επηρεάσουν, να το πω κόμψα, είναι παιχνίδι. Δεν ξέρω λοιπόν. Δεν αναφέρομαι στο συγκεκριμένο τώρα, διότι και στη θέση του άλλου αναβάζαμε. Λοιπόν, γι' αυτό ξαφνικά έχει βγει αυτό το παραμύθι ότι θα λύσουμε το δημογραφικό ή εν πάση περιπτώσει τα προβλήματα εργατικών χεριών φέρνοντας ανθρώπους με συμβόλαια. διότι από πίσω είναι πολύ συγκεκριμένα συμφέροντα. Αν ήθελε η Γεκτέρ να πια φτιάχνει το εργοστάσιο, να φέρνει Πολωνούς οξυγονοκολλητές και να τους πλήρωνε σαν ανθρώπους.
0: Επομένως, κύριε Πρέσβη, όλα αυτά γίνονται για να κρατήσουμε χαμηλά τα ημερομίσθια, να έχουμε αδύναμα εργασιακά δικαιώματα στην Ελλάδα. Και τώρα έτσι μου ήρθε στο μυαλό ότι στην απορία μου αυτές τις ΜΚΙΟ ποιος τους πληρώνει και γιατί τους πληρώνει. Άρα βλέπουμε ότι είναι η προσπάθεια, η τελική προσπάθεια, ο δικημικός σκοπός όλων αυτή τη προσπάθεια, της χρηματοδότησης αυτών των ΜΚΙΟ και όλου του συστήματος αυτού, είναι να έχουμε, να πέσουν τα μεροκάματα, τα ημερομίσθια, να έρθουν φτηνά εργατικά χέρια. Όχι βέβαια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είπατε εσείς, γιατί ο Πολωνός θα θέλει, ξέρει πώς είναι το μεροκάματο και θα το απαιτήσει, αλλά από τρίτες χώρες. Άρα αυτό συμβαίνει.
3: Ακριβώς αυτό. Θυμάστε ποιος ήταν επίτροπος μετανάστευσης όταν γινόταν αυτό το θέμα? Ποιος αποφάσισε ότι τα λεφτά που θα δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα έρθουν στο ελληνικό κράτος? Θα πάρει συγκεκριμένο κατευθείαν. Ήταν συνάδελφός μου πρώην. Λοιπόν, να είμαστε σοβαροί και να μην, δεν μας φταίνει οι μετανάστες, μας φταίνει οι Έλληνες πολιτικοί, έτσι, οι οποίοι δεν πρέπει να δέρνουμε τους μετανάστες, πρέπει να δέρνουμε εκλογικά, το τονίζω, μην παρεξηγηθώ, εκλογικά τους Έλληνες πολιτικούς. Πρέπει να τους στείλουμε σπίτι μας και με ένα γερό πόθεν έσχες να δούμε τι και πώς. Λοιπόν, μη μου λέτε τώρα ιστορίες, διότι με ποιον συνδεόταν η εταιρεία που θησάβρισε δίνοντας γεύματα συσκευασμένα στους μετανάστες, με ποιον υπουργό είχε αφανή ιδιοκτήτη? Έτσι. Και ποιοι συγκεκριμένοι άνθρωποι οι οποίοι είχαν παίξει ρόλο στις ΜΚΙΟ που είχαν πάει στην Αφρική μέσα σε ΜΚΙΟ, οι οποίες ήταν καθόλου αξιοσέβαστες και τα λοιπά, γίναν υπουργοί μετανάστευση την εποχή? Αυτά κάνουν μια ομιλιά στα κεραμίδια, αλλά δεν έχουν κάνει σχέση με τη μετανάστευση και με το μεταναστευτικό, ούτε με το πρόβλημα της, το δημογραφικό. Έχουν να κάνουν μόνο με τις διαφθοράς στην Ελλάδα. Αυτό θα πρέπει να το λύσουμε και μετά να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα τα άλλα. Χωρίς τον παράγοντα της διαφθοράς και της ρεμούλας. Δηλαδή οι Ευρωπαίοι ξέρουν ότι δίνουν λεφτά στην Ελλάδα, τα οποία ήταν για εκατομμύρια μεταναστών. Άρα ξέρανε επίσης οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι ότι τα μισά γυρίζαν κάτω από το τραπέζι στις Βρυξέλλες. Δεν υπάρχει διαφθορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπα. Η κυρία εκείνη με το βαλιτσάκι πήγαινε 600 χιλιάρικα, δεν μας έχει πει ακόμα που τα πήγαινε.
1: Άρα δηλαδή συμπεραίνουμε ότι το βασικό πρόβλημα αποτελεί κυρίως η διαχείριση του πολιτικού προσωπικού της χώρας, ένα αυτό, και επίσης υφίσταται συνεκτικός ευρωπαϊκός σχεδιασμός με ρεαλιστικές πολιτικές ένταξης. Εμείς έχουμε αποτελεσματικό έλεγχο των συνόρων και ενίσχυση της αλληλεγγύης μεταξύ κρατών μελών. Επίσης, τα μεταναστευτικά ζητήματα δεν μπορεί πλέον να αντιμετωπίζονται ως μεμονωμένο πρόβλημα. Δηλαδή, φαίνεται ότι πρέπει να υπάρχει κοινή πολιτική γραμμή από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από ένα πολύ οργανωμένο πλαίσιο, και το οποίο να καλύπτει βέβαια και όλες τις ειδικές διαστάσεις κάθε κράτους. Αυτό που είναι, νομίζω, που τελικά ελείπεται των διαδικασιών. Και βέβαια θα συμφωνήσω απόλυτα με τον κύριο Πρέσβη ότι το πρόβλημα εντάσσεται δηλαδή καθαρά στο πολιτικό προσωπικό της χώρας, στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται το θέμα. Να ρωτήσω κάτι παρακάτω. Υπάρχει από όλους εσάς, προσκεκλημένους μας, να υπάρχουν γενικότερα να ακουστούν πιθανές λύσεις ή θέσεις μέσα από όλα αυτά που ήδη έχουν εκτεθεί, που να μπορέσουμε να τις συνοψίσουμε κιόλας μαζί, τελειώντας και με την εκπομπή?
0: Πριν απαντήσουν αυτό, Φρασίβουλε, ήθελα να κάνω στο στρατηγό του κ. Μπαλτζόη μια ερώτηση. Τι περιμένουμε, στρατηγέ, τώρα από αυτές τις εξελίξεις, τις νεότερες εξελίξεις τι περιμένουμε, τι κύματα περιμένουμε από εκεί. Έτσι, δηλαδή πρέπει να ανησυχούμε, θα αυξηθούν. Βέβαια και πρέπει να τους ξεχωρίσουμε, έτσι, γιατί άλλο πρόσφυγας από μια εμπόλεμη περιοχή και άλλο πρόσφυγας εντός εισαγωγικών από το Μαρόκο, την Αλγερία, την Ταζανία.
4: Πριν απαντήσω σε αυτό το ερώτημα, θα ήθελα να συνδράμω και εγώ στη συζήτηση που έγινε. Σας ακούω μια μισή ώρα ησύχως, αλλά θέλω όμως να προσθέσω κάποια πράγματα. Δεν ξεκινήσαμε, θα έλεγα από την αρχή, να πούμε γιατί όσοι δεν ξέρουν, τι είναι μετανάστευση. Αφορά μετακίνηση ανθρώπων από χώρα σε χώρα. Λοιπόν, ποιοι είναι οι λόγοι? Είναι οικονομική, πολιτική, περιβαλλοντική, κοινωνική κλπ. Τι είναι μετανάστευση? Μπορεί να είναι νόμιμη ή παράτυπη, παράνομη. Μπορεί να είναι πρόσφυγες ή να είναι οικονομική μετανάστευση. Δεν θα μπω σε αυτά τα πράγματα μέσα, αλλά θα φτάσω και σε ένα σημείο που είπατε, προηγουμένως που είπε ο κύριος Ανεπτού, τι θα πει η Ευρωπαϊκή Ένωση, το διεθνές δίκαιο κλπ. Εγώ συμφωνώ με τον κύριο Πρέσβη. Απολύτως. Λοιπόν, το γράφουμε στα παλαιότερα των υποδημάτων, αν είναι εναντίον των εθνικών μας συμφερόντων, και να έχουμε, άμα χρειαστεί, και διαφορά και βαρύ χέρι. Λοιπόν, και ας αναλάβουμε τις ευθύνες μετά από εκεί πέρα, διότι για μένα πρώτιστον είναι η σωτηρία της πατρίδος και συνεχεία τα υπόλοιπα. Τα στρατηγικά επιχείρηματα, κύριε Ανιψιού, είναι ο έλεγχος των συνόρων, προσέξτε, με την ανθρωπιστική υποχρέωση. Η εθνική κυριαρχία. Βίες ευρωπαϊκή πολιτική και ασφάλεια βίες διεθνές δίκαιο. Λοιπόν, και ό,τι αφορά τα σύνορα, μιλήσατε, άκουσα εκεί για τρομοκρατία. Βεβαίως περνάνε μέσα, ας πούμε. Δηλαδή, εφαρμόζουμε τους νόμους όταν ξέρουμε ότι μέσα περνάνε σίγουρα, τουλάχιστον από πλευρά της Τουρκίας, η ΜΙΤ έχει πυρήνες κλπ. Εγώ έχω διαβάσει ότι υπάρχουν πυρήνες από το Ιράν, από τη Συρία, από την Τουρκία οπωσδήποτε, λοιπόν, και δεν κάνουμε τίποτε. Άρα λοιπόν έχουμε θέμα μείζων ασφάλειας και θα πρέπει να αντιδράσουμε. Επίσης να σας πω για αυτά τα οποία συνέβησαν στον Εύρο, διότι θα έλεγα ότι το ΕΛΙΣΜΕ είχε συμμετοχή. Μας είπε ο υπουργός, ο υπουργός ο κ. Στεφανής, να κάνουμε μια μελέτη για το θέμα της μετανάστευσης και μεταξύ αυτών και των ασφάλεια των συνόρων. Η έκθεση ήταν, η μελέτη έπρεπε να τελειώσει, να παραδοθεί τον Απρίλιο του 20. Λοιπόν, λόγω ότι υπήρχαν κάποιοι προεδιασμοί ότι κάτι θα γίνει τον Εύρο, επισπεύτηκε και την παραδώσαμε το Φεβρουάριο, πριν αρχίσουν τα στήφη αυτά να χτυπάνε πάνω στα σύνορά μας. Ο Μιλόν είχε την υποχρέωση να κάνει την ασφάλεια των χερσαίων συνόρων. Από αυτά είδα να εφαρμόζονται το 70% από αυτά που προτείναμε, το 30% κάνανε άλλα. Είχα πρότυπο το τείχος ασφαλείας που έγινε στην Δυτική Όχθη. Όσοι δεν το ξέρουν, υπάρχει ένα τείχος τσιμεντένιο με ύψος 5 μέτρων. Και γιατί έβαλα αυτό, και είπα άλλους τρόπους και λοιπά, έγιναν οι άλλοι τρόποι. Γιατί είναι εύκολο να γίνει και στις τελευταίες και έρχονται η βάση μαζί με το τσιμεντένιο τείχος ύψους 5 μέτρων και πλάτος 2-3 μέτρων, τακ, τοποθετείται ένα δίπλα απ' άλλο και κλείνει στα σύνορα. Πάση περιπτώσει. Και αυτό που έγινε στον Εύρο, καλό είναι. Και αυτά όπως έγινε αντιμετώπιση στον Εύρο, δεν θέλω να πω τι έγινε, αλλά χρησιμοποιώ το βαρύ χέρι του κυρίου Πρέσβη. Λοιπόν, και σταματάω εδώ. Και να τελειώσω με τη φύλαξη των συνόρων, ως διοικητής μονάδος, αν και τεθωρακισμένος, που είχε πρόσθετη ώρα τοποθεσίας 15 χιλιόμετρα στον Εύρο, δέχτηκα μία εντολή από τον στρατηγό για την, γιατί τότε είχαμε και ναρκοπαίδεια, οι παράνομοι μετανάστες που περνάνε το ποτάμι να επιστρέφονται πίσω. Πώς θα τους επιστρέψουν πίσω? Όχι εγώ, αλλά η ασφάλεια Ορεστιάδος, χρησιμοποιώντας τον κύριο Γεώργη, τον Ψαρά, είναι συγχωρεμένος τώρα, γι' αυτό λέω και το όνομά του. Λοιπόν, οπότε όποιους πιάναμε, τους γυρίζαμε πάλι πίσω. Και τους πιάναμε γιατί? Γιατί είχαμε ναρκοπαίδεια στην περιοχή, τώρα έχουν φύγει με τη συνθήκη του Τορόντο, αν δεν κάνω, κύριε Πρέσβη, τη Σοτάβας. Δεν σας άκουσα, κύριε Πρέσβη, δεν θυμάμαι το όνομα. Το μικρόφωνο ανοίξτε.
0: Έχετε κλειστό το μικρόφωνο.
3: Για τη Σοτάβα, για τις Νάρκες.
4: Σοτάβας, ναι. Ήξερα τον Καναδά πέσαμε στο Τορόντο. Τους δίκησε ο Τάβας, έχετε δίκιο. Λοιπόν, τα αποσύραμε. Δηλαδή ήξεραν που ήταν τα ναρκοπαίδια, ήταν με σηματοπλέγματα, με πινακίδες. Οπότε αυτοί που μεταφέρανε τους παράνομους, παράτη που τους λένε μετανάστες, έπρεπε να περνάνε σε συγκεκριμένα δρομολόγια. Εκεί βάζαμε ενέδρες, τους πιάναμε και όλους μαζί τους μεταφέραμε πίσω. Θα μου πει κάποιος, και τι έγινε, θα ξαναρχόντανε. Όχι, διότι κάθε δρομολόγιο από Τουρκία στην Ελλάδα ήθελε ένα χρηματικό ποσό. Και ο Σκαμπουρδής τα ξέρει αυτά που ήταν στην Τουρκία. Άρα μία-δύο φορές αν το γυρίσει πίσω τελειώναν τα λεφτά αυτόν. Έπρεπε να βρει άλλον τρόπο. Και ένα άλλο πριν σας απαντήσω στο ερώτημα τον κύριο Γιαννόπουλο είναι ότι όταν έγινε μετατόπιση από τη θάλασσα να περάσουν από τον Εύρο, είδαμε αυτά τα κύματα, ξέρετε τι παρατηρήσαμε. Παρατηρήσαμε αυτοκίνητα με ξένους αριθμούς, βουλγάρικους, ρουμάνικους και άλλους σκοπιανούς, οι οποίοι τι είχαν κάνει. Είχαν πληροφορηθεί ότι βγαίνει ένα καλό μεροκάματο, αν πας στον Εύρο, πάρεις 5 μετανάστες εκεί, 6 ανάλογα που σου φοράει το έχημά σου, με ένα χιλιάρικο καθένας, από τον Εύρο μέχρι τη Θεσσαλονίκη, ήταν 6-7 χιλιάρικα. Λοιπόν, και ρωτάω, δεν υπήρχε κανένας έλεγχος. Δεν σταματάγαμε, δεν κάναμε. Λοιπόν, αφήνω την κρίση σας. Τώρα, στο ερώτημα που ετέθη, μπορείς να το επαναλαμβάνεις, αγαπητέ Νικόλαε, για να δούμε ακριβώς, για να απαντήσω ακριβώς επί το ερωτήματος.
0: Ναι, θα ήθελα, θα σας πω το ερώτημα και μετά θέλω να κάνω ένα ερώτημα στον κύριο Νεψιού, γιατί αφορά διεθνές δίκαιο, το οποίο τώρα έχουμε ένα σχόλιο εδώ και θέλω να το συζητήσουμε. Μετά, Στρατηγέ, ρώτησα με τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, τι πρέπει να περιμένουμε εδώ πέρα.
4: Κοιτάξτε, σε πρώτη φάση, Λιβανέζος, σε πρώτη φάση. Το κακό ποιο είναι, αν έρθουν Μαρονίτες, ξέρω και ως πρέσβης, μια χαρά είναι. Αμέσως, μάλιστα υπάρχουν και στο Λίβανο υπάρχουν και Έλληνες χριστιανοί, όπως και στη Συρία. Ορθόδοξοι, Γρεκολεβαντίνοι, τα ξέρετε κύριε πρέσβη. Λοιπόν, μακάρι να έρχονταν αυτοί. Όπως τότε με τη μεγάλη εισρωή, εμείς τους διώχναμε. Τους διώχναμε γιατί και ο υπουργός εξωτερικού του Ελλάδου, τότε, δεν θέλω να πω το όνομά του, έδιωξε, λέει, την πρέσβυρα της Συρίας, διότι, λέει, έπρεπε να αποσυρθεί, έχει χρησιμοποιήσει τον όρο, το καθεστώς της Συρίας. Δεν σχεδόν αυτοκίνητο. Οπότε, μέχρι πριν από λίγο, δεν ξέρω αν έχουμε τώρα πρέσβη, δεν είχαμε. Αν κάποιος Σύριος ήθελε να επιστρέψει στην πατρία του, δεν είχαμε τη δυνατότητα. Φανταστείτε, κοντόφθαλμη λογική. Για να είμαστε αρεστοί στις Βρυξέλλες. Λοιπόν, αν έρθουν Σιίτες, γιατί στο νότιο είναι Σιίτες, από αυτούς το 50% είναι φίλοι της Χεσμπολάχ. Γιατί το λέω αυτό. Η Χεσμπολάχ έχει το 26-28% του πληθυσμού το Λίβανο. Τις εκλογές παίρνει το 14%. Γι' αυτό έχει 13 έδρες. 14. Άρα λοιπόν οι μισοί Σιίτες νοτίου Λιβάνου, γιατί είναι οι περισσότεροι, δεν ψηφίζουν Χεσμπολάχ, η οποία είναι πραγματικά η γάγκρινα που έχει ο Λίβανος και δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Γιατί είναι και κόμμα και έχει, επαναλαμβάνω, 13 βουλευτές, εκ των οποίων ο ένας από αυτών είναι ο πρόεδρος της Βουλής. Έχει 129 άτομα η Βουλή του Λιβάνου. Λοιπόν, 109, συγγνώμη, 109, όχι 110, 109. Λοιπόν, αν έρθουν, το πιο πιθανό είναι αυτοί όταν θα, όπως σωθούνται τώρα από το Ισραήλ προς το βορρά, δεν μπορούν να μείνουν ούτε στο κέντρο του Λιβάνου, ούτε στο βορρά του Λιβάνου, διότι εκεί είναι ή Σουνίτες ή Χριστιανοί. Το πιο λογικό με αυτά που ξέρουμε μέχρι τώρα είναι να πάνε προς Τουρκία και η Τουρκία να τους εκμεταλλευτεί, δηλαδή να τους χρησιμοποιήσει για να τους μεταφέρει στην Ελλάδα με όλα τα κέρδη τα οποία αποκομίζει από αυτή την κίνηση. Εκτιμάται μια μελέτη που είχα δει ότι η Τουρκία κερδίζει κάθε χρόνο 4-5 δισεκατομμύρια από τις κινήσεις αυτών που μετακινούνται. Δεν ξέρω, και ο Σκαμπουρίδης ίσως να ξέρει περισσότερες λεπτομέρειες πόσο ακριβώς, τι ακριβώς είναι το ποσό που κερδίζει. Και φυσικά κερδίζει από αυτούς που μένουν μέσα, τους χρησιμοποιεί σε αυτό το εργατικό δυναμικό. Άρα λοιπόν εκεί, σε ό,τι αφορά το Ιράν, αυτό θα γίνει εάν έχουμε άλλες εξελίξεις και όχι αυτές που υπάρχουν τώρα. Δηλαδή, αν έχουμε μία αλλαγή του καθεστώτος κατόπιν βιαίων τρόπων πολεμικής σύγκρουσης, δηλαδή χερσαίες επιχειρήσεις επί του εδάφους, αν συμβούνε και πώς θα συμβούνε, αλλά το κυριότερο, αν έχουμε αλλαγή του καθεστώτος. Σίγουρα δεν είναι όλοι φίλοι του καθεστώτος και το ξέρει πολύ καλά ο κ. Πρέσβης. Είναι, εγώ έχω διαβάσει ότι είναι ένα 30 με 35% μπορεί να είναι και παραπάνω, αλλά όχι πάνω από 50%. Άρα αυτοί που ήταν με το καθεστώς αυτό και αν αλλάξει και γίνει κάτι άλλο, τότε εκτιμάται ότι αυτοί που ήταν προσκεκολλημένοι και στενά συνδεδεμένοι με το καθεστώς, αυτοί μάλλον θα καταστούν πρόσφυγες για λόγους να αποφύγουν τα αντίπεινα όπως συμβαίνει σε μια χώρα όταν αλλάζει το σύστημα. Αυτή είναι η άποψή μου και αυτές τις κατηγορίες. Σε ό,τι αφορά τους Ιρανούς, να πω μόνο αυτό, επειδή είχα την τύχη να επισκεφτούμε το Ιράν με τον ανήμιστο πρόεδρο Στεφανόπουλο, η εντύπωση που μας δόθηκε ήταν, ο κ. Πρέσβης ας το επιβεβαιώσει όχι αυτό, ότι ήταν πάρα πολύ φιλικοί μαζί μας, μας μιλήσανε για... Είμαστε δύο ιστορικοί λαοί που πρέπει να έχουμε άριστες σχέσεις μαζί μας. Μας υποδεχτήκανε με θερμότητα και το εκδηλώσανε σε όλες τις συναντήσεις που είχαμε και στην πορεία το είδαμε να μας δίδουν πετρέλαιο με πίστοση. Αλλά βέβαια δεν μας άφησε η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίζουμε σε αυτό. Δεν ξέρω, κύριε Πρέσβη, αν έχετε διαφορετική άποψη σε ό,τι αφορά τα αισθήματα των Περσών. Μιλήσανε μερικές φορές, μας έλεγε ο Υπουργός, μας συνόδευε ως Πέρσες, αρχαίοι Πέρσες. Αν είναι έτσι τα πράγματα, εμείς αυτά αντιληφθήκαμε. Λοιπόν, αυτή είναι η άποψή μου για να μην μονοπολώ τη συζήτηση.
0: Ωραία. Θέλω εγώ να μιλήσω με τις πραγματικές έννοιες των λέξεων. Στο ζήτημα της παράνομης μετανάστευσης, για χάρη του υποτιθέμενου ανθρωπισμού, έννοιες όπως η ασφάλεια, σύνορα, έχουν χάσει τη σημασία τους. Έχω ακούσει εδώ μέσα στην εκπομπή μας πάρα πολλές φορές με τον κύριο Μπαλτζόη, τον στρατηγό, να μιλάει για παράτυπη μετανάστευση. Έρχομαι εγώ λοιπόν να μιλήσω για τον τίτλο της σημερινής μας εκπομπής. Όταν κάποιος εμένα με καλέσει στο γάμο του, στο γάμο του παιδιού του, και πάω με σόρτς, σαγιονάρα ή μαγιό, δεν πάω, είμαι κατά των τύπων. Δηλαδή παραβιάζω τους τύπους που έπρεπε να πάω με ένα κομψό ένδυμα, ένα κουστούμι για να δείξω τον σεβασμό μου σε αυτόν που με έχει καλέσει. Όταν εγώ όμως μπω σε μια βάρκα και μπω νύχτα χωρίς χαρτιά και βγω σε μια ακτή ενός κράτους, τότε ποιον τύπο παραβιάζω για να μιλήσουμε για παράτυπη μετανάστευση. Και εδώ θέλω τη βοήθεια του κύριου Ανεψιού. Κύριε Ανεψιού, εγώ όταν μπω λάθρα σε ένα κράτος μέσα, όταν περάσω τα σύνορά του, χωρίς να περάσω από τις νόμιμες οδούς που είναι τα σύνορα, τα τελωνία, να δώσω την ταυτότητά μου, να πω ότι να ήρθα και μπω νύχτα, βράδυ, πέστε μου σας παρακαλώ, ποιον τύπο παραβιάζω. Αν η ερώτησή μου είναι τύπο ή νόμο παραβιάζω. Αν παραβιάζω τύπο, τότε να λέμε κάτι παράτυπη. Όταν παραβιάζω όμως νόμο, γιατί πιστεύω ότι υπάρχει σαφής νόμος πώς θα μπει κάποιος μέσα σε ένα κράτος, τότε γιατί με υποχρεώνετε εσείς, και όταν λέω εσείς, ενώ εσείς που εκπροσωπείτε το διεθνές δίκαιο, να αλλάξω την έννοια της ελληνικής λέξης. Την έννοια του παράτυπου με τον παράνομο.
4: Πριν μιλήσω, ο κύριος Ανεψιού, να πω για μισό λεπτό. Έψαξα να βρω τι ακριβώς συμβαίνει. Για να το βιώσω. Σύμφωνα με τους διεθνείς οργανισμούς, όπως ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης, λέει ένας μετανάστης είναι παράτυπος όταν εισέρχεται χωρίς άδεια. Το είπε και ο κ. Γιαννόπουλος αυτό. Δηλαδή χωρίς έγγραφα κλπ. Ή παραμένει αφού λήξει η άδεια παραμονής. Αυτό είναι παράτυπος. Ο παράτυπος, λέει, προτιμάται από το παράνομος. Ακούστε τι λένε εδώ. Διότι η πράξη μπορεί να είναι παράτυπη, αλλά ο άνθρωπος δεν είναι παράνομος. Αυτό να μας εξηγήσει ο κ. Ανεψιού. Δηλαδή αυτές τις ορθογραφίες.
5: Αφήσατε για μένα το πιο δύσκολο, έτσι είπατε τα πιο εύκολα. Εν πάση περιπτώσει, μας έκανε μια ορθή, νομίζω, παρατήρηση ο αγαπητός Γιάννης, γιατί δεν μπορέσαμε στην αρχή να καλύψουμε όλο το εύρος αυτής της θεματικής με ένα παραστατικό τρόπο. Είναι αδύνατο να γίνει αυτό σε όλες τις λεπτομέρειες, γιατί θα μιλάμε μέχρι αύριο το πρωί. Πρέπει όμως να επισημάνουμε το εξής. Το δίλημα το οποίο ακούγεται ότι είτε στο δημόσιο διάλογο και σήμερα ακούστηκε ότι έχουμε την ασφάλεια versus το δίκαιο. Δεν είναι σωστό. Γιατί και η ασφάλεια και η κυριαρχία του κράτους και αυτή δικαιικά προστατεύεται. Εάν λοιπόν εμείς μπούμε σε μια διαδικασία και προτείνουμε την κατάργηση του δικαίου, στην ουσία καταργούμε και τα προστατευόμενα αγαθά που σχετίζονται με το κράτος και την κυριαρχία του. Αυτό που στην πραγματικότητα συμβαίνει, αγαπητοί φίλοι και τηλεθεατές, είναι ότι έχουμε κάποια ομάδα ανθρώπων η οποία ερμηνεύει τμήμα του δικαίου με έναν παραλκυστικό τρόπο. Δηλαδή, χρησιμοποιώ επιλεκτικά εργαλεία δικαιϊκά για να παραφράσω ό,τι με συμφέρει, καθώς εγώ προσπαθώ να χρησιμοποιήσω το μεταναστευτικό για πολιτικούς και ιδεολογικούς σκοπούς. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν φταίει το δίκαιο. Και θα σας το αποδείξω αμέσως. Η οδηγία που ανέφερα προηγουμένως, που αφορά τον τρόπο επιστροφής, είναι του 2008. Το 2008, λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιχείρησε για πρώτη φορά να εκδώσει το περίφημο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Θυμάμαι τότε ήμουν σπουδαστής στη Σχολή Εθνικής Άμυνας και ο τότε υπουργός μετέπειτα πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Παυλόπουλος, μας το παρουσίασε στη σχολή. Αυτό λοιπόν το σύμφωνο είναι το ύπατο κείμενο το οποίο αποφασίστηκε σε επίπεδο κυβερνήσεων κλπ. Σε αυτό το κείμενο λοιπόν τότε, το 8, αναφέρεται το δίπολο νόμιμης και illegal και μη και παράνομης μετανάστες. Τότε λοιπόν το 8 δεν υπήρχε ο όρος παράτυπο. Υπήρχε νόμιμη και παράνομη. Και μάλιστα προέβλεπε το σύμφωνο αυτό ότι τους νόμιμους τους κρατάς την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους ενσωματώνεις, τους παράνομους τους επιστρέφεις. Τόσο απλά. Αυτό λοιπόν είναι το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο. Έκτοτε όμως, για πολιτικούς λόγους, και επειδή κυριάρχησαν άλλες απόψεις και στα κράτη και στις κυβερνήσεις, γι' αυτό είπα προηγουμένως στον κύριο Πρέσβη, τι κάνουμε με το εσωτερικό μέτωπο, για να το πω έτσι. Κυριάρχησε η άποψη ότι ο όρος illegal ήταν ανθρωπιστικά μη αποδεκτός, γιατί προφανώς έπρεπε τους ανθρώπους που μπαίνουν με τον τρόπο που εξήγησε ο Νίκος προηγουμένως, δηλαδή παράνομα, να βρούμε μια φόρμουλα να τους κρατούμε. Εννοώ να τους κρατούμε εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα εφευρέθηκε ο όρος illegal, irregular, συγγνώμη, παράτυπος. Δηλαδή, η διαφορά, Νίκο μου και οι υπόλοιποι, δεν είναι ότι δεν ξέρουμε ποια είναι η ερμηνεία των όρων, είναι ότι εφευρέθηκε το εργαλείο του παράτυπου, ούτως ώστε κάποιος που μπαίνει παράνομα να μην επιστρέφεται, αλλά να του δίνουμε χαρτιά και να παραμένει. Αυτό έγινε με τη συνένεση πολλών κυβερνήσεων στην Ευρώπη, για να μην πω σχεδόν όλων, και με τη συνένεση και ελληνικών, εν πάση περιπτώσει, στο μέτρο που στην Ελλάδα κυριάρχησε αυτή η αντίληψη. Αυτό συμβαίνει. Δεν φταίει το διεθνές δίκαιο, αγαπητέ Γιάννη. Φταίει ότι κάποιοι από μας, κάποιοι από την κοινωνία, κάποιοι από το πολιτικό προσωπικό, κάποιοι από αυτούς μέρος της Ακαδημία, χρησιμοποιούν επιλεκτικά το εργαλεία του διεθνούς δικαίου προκειμένου να υποστηρίξουν την ιδεολογική τους άποψη. Φταίει το γεγονός ότι όταν εμείς έχουμε επιστροφές, γιατί είπες προηγουμένως για ένα περιστατικό στον Εύρο, θυμίζω ή επισημαίνω αν θέλετε, ότι όλες οι επιστροφές δεν είναι pushbacks, δεν είναι επαναπροωθήσεις οι οποίες νομικά είναι παράνομες. Όταν όμως εσύ έχεις μια υπηρεσία, το λιμενικό σώμα ή υπηρεσίες κρατικές, οι οποίες δεν έχουν νομική υποστήριξη για να υποστηρίξουν αυτό το ζήτημα, κυριαρχεί άποψη ότι όλες οι επιστροφές είναι παράνομες. Δηλαδή, τρως γκολ, για να χρησιμοποιήσω και εγώ του κυρίου Πρέσβη τη ρητορική, από τα αποδυτήρια. Δεν σου φταίει λοιπόν το διεθνές δίκαιο, φταίει ότι εσύ δεν καταλαβαίνεις πώς πρέπει να το χρησιμοποιείς. Και σαν χώρα εκτίθεσαι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Να πω λοιπόν ότι το σύγχρονο, σας είπα τι έγινε το 2008, πριν δύο χρόνια το 2024, εκδόθηκε το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο. Τι πιστεύετε ότι γράφει μέσα? Διατηρεί τον τίτλο ή την ορολογία νόμιμη και παράνομη? Όχι. Προσχώρησε στη λογική του irregular, της παράτυπης. Και δηλαδή στην ουσία νομοποίησε αυτή τη διαδικασία. Και κράτησε μόνο το παράνομα, το χαρακτηρισμό παράνομους, μόνο για αυτούς που είναι παραμένοντες παράνομα στη χώρα. Και αυτό έγινε με τις συνένες των κυβερνήσεων. Δεν έγινε γιατί τρεις ΜΚΟ το επέβαλαν, είτε γιατί εμείς δεν το καταλαβαίνουμε, είτε γιατί δεν έχουμε καλή νομική υποστήριξη και δεν μπορούμε να το τεκμηριώσουμε αυτό το οποίο είναι συμφέρον μας. Δεν φταίει λοιπόν, Γιάννη μου, το διεθνές δίκαιο. Φταίνει ότι εμείς είμαστε, προσπαθούμε με καφενιακούς όρους να διαχειριστούμε τα συζητήματα τα οποία μας αφορούν άμεσα. Και είναι μείζονος εθνικής σημασίας. Φταίει το γεγονός ότι εμείς έχουμε ατυχήματα όπως τα μεγάλα ναυάγια κλπ. Και έχουμε καταλήξει να φορτώνουμε όλο το ατύχημα σε κάποιους λιμενικούς υπαλλήλους ή κάποιους του λιμενικού σώματος, οι οποίοι μένουν χωρίς νομική συνδρομή. Γιατί θεωρούμε ότι είναι πιο σκόπιμο αυτό από το να διορθώσουμε όλο αυτό το κύμα της προπαγάνδας που τρέχει εις βάρος των οργάνων του ελληνικού κράτους. Δηλαδή, στην ουσία τι λέμε, ότι ένας λιμενικός από ένα νησί, ο οποίος επί 10-15 χρόνια είναι σε αυτή τη διαδικασία, είναι στη θάλασσα, ξαφνικά έχει σώσει, δεν ξέρω εγώ, 5.000 ανθρώπους σε όλες αυτές τις επιχειρήσεις, ξαφνικά ξυπνάει μια μέρα και αποφασίζει να γίνει δολοφόνος. Ή είναι στο καράβι και έχει απέναντί του ένα πλωτό που έχει μέσα 20-30-50 ανθρώπους και ξαφνικά σώνει τους 30 και τους άλλους 20 αποφασίζει να τους... να τους κάνει πατητή και να... Αυτή είναι η προσέγγιση και η ανευθυνότητα του ελληνικού κράτους που δεν ξέρει πώς να διαχειριστεί αυτά τα ζητήματα. Θα το κλείσω εδώ για να μην...
1: Μάλιστα. Να προχωρήσουμε στην κατακλείδα της απόψινή μας, έτσι, ναι, ομίγυρης, νομίζω, η οποία... Να πούμε ακριβώς... Να πούμε όλα αυτά ακριβώς τα οποία που επιβεβαιώνονται μέσα από την παρουσία των εξειδικευμένων προσώπων που ήδη παρέστησαν στην απόψη μας εκπομπή. Δηλαδή καταλήγουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται να διαμορφώσει μια ενιαία ρεαλιστική μεταναστευτική πολιτική που να συνδυάζει το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με την ασφάλεια, την νομιμότητα και την κοινωνική συνοχή. Κάτι δηλαδή που στην πράξη ακριβώς δεν είναι έτσι. Για να αντιμετωπιστούν όμως σημερινές προσκλήσεις, όπως είπε και ο κύριος Πρέσβης και ο κύριος Μπαρτζόης και ο κύριος Ανεψιού, πρέπει να αποφευθούν μελλοντικές κρίσεις και να αποτείνται δομικές παρεμβάσεις. Και κρατάω αυτό που είπε ο κύριος Πρέσβης, ότι κυρίως σε εσωτερικό πολιτικό επίπεδο. Άρα δηλαδή πρέπει να έχουμε.
5: Σύμβουλε, συγγνώμη, να δώσουμε το λόγο και στον κύριο Καμπουρίδη για να δευτερολογήσει, γιατί τον αδικήσαμε λίγο στην. Στη ροή της συζήτησης, μήπως θέλει να πει κάτι, γιατί μίλησε μία φορά μόνο.
0: Και μετά θα αρχίσουμε και από τον στρατηγό, τον κύριο Καμπουρίδη, στην τελική γύρα.
5: Έτσι.
1: Εντάξει, όπως θέλετε, παιδιά, δεν έχω πρόβλημα.
6: Ναι, εγώ θέλω να δώσω την εξής εικόνα. Έχουμε απέναντι μια Τουρκία, στην οποία αυτονομιμοποιείται να δημιουργεί ζώνες ασφαλείας σε άλλες χώρες για την αποτροπή της μετανάστευσης, την αντιμετώπιση προσφύγων της. Το 2016-2017, δεν θυμάμαι ποια χρονιά, ο Ερντογάν είχε πάει η Μέρκελ στην Τουρκία και στην ίσως ήταν λίγο αργότερα και η Γερμανία είχε σκοπό να χρηματοδοτήσει την Τουρκία σε εδάφη εντός της Συρίας για να φτιάξει μικρές πόλεις προκειμένου να αποτραπεί ένα κύμα προσφύγων μέσω της Τουρκίας στην Ευρώπη. Δηλαδή, νομιμοποιούσε η Μέρκελ καγκελάριστο της Γερμανίας και επίσης ο Ερντογάν τη ζώνη ασφαλείας που ήθελε η Τουρκία στη Συρία. Το ίδιο πράγμα ο Ερντογάν το ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών τώρα στην κρίση με το Ιράν, με την έναρξη του πολέμου. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας το είπε και πάλι για μια ανάγκη της Τουρκίας να κάνει ζώνη ασφαλείας στο Ιράν. Σας είπα για το θέμα της ζώνης ασφαλείας στον Εύρο. Το 2015-2016 είχα κάνει πολλά ταξίδια. Γραμμή Παπάκαλα, Ιταλία, Ιβατζίκ, μέχρι Ντάτσα, Τσεσμέρ. Λοιπόν, το είχε ζητήσει τότε ο πρέσβης. Δεν ήταν δική μου δουλειά. Είχα δει πώς χρησιμοποιούσαν τις υπηρεσίες τους και μιλάω τη στρατοφυλακή για την διοίκηση ασφαλείας ακτών, προκειμένου να σβρώχνει αυτούς προς την Ελλάδα. Δηλαδή, έχω μια Τουρκία επιθετική, μια Τουρκία που την αντιμετώπιση του προσφυγικού τον αντιμετωπίζει, μάλλον το χρησιμοποιεί και ταυτόχρονα θέλει να δημιουργήσει ζώνες ασφαλείας σε ζωτικό χώρο σε άλλες χώρες. Και εμείς, τώρα στην Ελλάδα, πέρυσι, κυβερνητικό στέλεχος, δεν θα τα πω ποιο, λέει ότι επειδή δεν μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα της στελέχωσης των όπλων δυνάμεων, θα μπορούμε να καταφύγουμε στο μέλλον και σε ανθρώπους που έχουν έρθει πρόσφυγες, οι οποίοι είπε μπορούν να δεχτούν τις παραδοσιακές μας αξίες. Ποιος θα δεχτεί τις παραδοσιακές αξίες, μα όλοι αυτοί οι περισσότεροι είναι μουσουλμάνοι. Δηλαδή, και τι κριτήριο θα βάλεις. Μπορώ να κάνω να πάρω έναν επόπλημα για να μπορέσω να καλύψω, επειδή δηλαδή έχω μια αδυναμία λόγω του δημογραφικού που μπορούσαμε να πει ο κ. Καπισιούτης. Λέμε τώρα εμείς ότι εντάξει, θα αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό, ακόμα και τη στελέχωση των όπλων δυνάμεων, κατεπροσφεύγοντας σε αυτή τη λύση. Δηλαδή, απέναντι έχουμε μια Τουρκία που έχει ένα επιθετικό χαρακτήρα στον τρόπο διαχείρισης του προσφυγικού και εναντίον της χώρας μας, και μια Ελλάδα που λέει το δέχομαι σαν πραγματικότητα και ακόμα και το θέμα της ελέγχωσης θα το αντιμετωπίσω με τους ξένους. Λοιπόν, αυτό είναι μια λυπηρή εικόνα. Είναι μια λυπηρή εικόνα η οποία νομίζω πρέπει να αποτελεί σε μια εντελώς διαφορετική βάση το θέμα.
5: Συγγνώμη κύριε Γαμπουρίδη, μια αστραπία ερώτηση για το σκηνικό στον Εύρο. Εκείνη την περίοδο, στα γεγονότα αυτά, προκρίθηκε το συγκεκριμένο πρόσωπο, η γνωστή Μαρία του Εύρω, ότι ήταν ένα πρόσωπο το οποίο έπαιξε ρόλο, εν πάση περιπτώσει, στην όλη διαδικασία, με αρνητικές συνέπειες και για την ασφάλεια του κράτους κλπ. Διαπιστώθηκε μετά ότι ήταν μόνιμη κάτοικος Γερμανίας. Έχετε ακούσει εσείς η Ελλάδα να ζήτησε την έκδοσή της?
6: Όχι, δεν έχω ακούσει να το έχει ζητήσει στην έκδοσή της. Πάντως, το θέμα της συμμετοχής του Ευρώ δεν ήταν, αν θυμάστε, τον Φεβρουάριο Μάρτιο. Ήταν λίγο μετά.
5: Ναι. Θέλω να πω, η συμβολή αυτού του προσώπου να διευκολύνει την διακίνηση των ροών κλπ. Και να ανοίξει ένα ολόκληρο ζήτημα στην εσωτερική κοινή γνώμη κατά πόσο ήταν δικαιολογημένη ή όχι η διαδικασία, έθεσε, κατά την άποψή μου, σοβαρό πρόβλημα εσωτερικής ασφάλειας. Έπρεπε, ακόμα και για λόγους τάξης, σημειολογίας, το ελληνικό κράτος να ζητήσει την έκδοσή της. Άρα είχαμε και έχουμε νομικά εργαλεία τα οποία προβλέπει το διεθνές δίκαιο. Απλώς δεν τα χρησιμοποιούμε. Αυτό ήθελα να σημειώσω.
1: Πάντως το μεταναστευτικό, με βάση τώρα αυτά που έχουν συζητηθεί, εμείς όλο αυτό το ανθρώπινο δυναμικό που υπάρχουν εδώ δεν γνωρίζουμε καθόλου ούτε ποια ειδικότητα έχει ο καθένας, ούτε τι μπορεί να κάνει. Όλα είναι χήμα. Και κυκλοφορούν με την έννοια ακριβώς όπως αυτό που αξιοποιήθηκε και από τον κύριο Πρέσβη. Χρησιμοποιούνται μέσα από δυναμικές παρουσίες του κεφαλαίου. Το βλέπουμε εμείς εδώ και όλα και γενικότερα στα έργα, τα δημόσια έργα κλπ. Απορώ γενικότερα όταν πολλοί από αυτούς μπορεί να μην είναι και ακριβώς πιστοποιημένοι, έτσι. Διότι αυτό φαίνεται επίσης και στα ενοικιοστάσια τα οποία κάνουν. Άρα τελικά βλέπουμε λοιπόν ότι δεν είναι αποτελεσματικός, μα είναι και πολύ περίεργος μάλλον ενδεχομένως ο ρόλος των ΜΚΟ. Επίσης νεότεροι που είναι, αν είναι μικρές ηλικίες, δεν μπαίνουν σε εκπαιδευτικά κέντρα να μπορούν να προσαρμοστούν και να πάρουν κιόλας τα ουσιαστικά στοιχεία παιδείας, έτσι ώστε να μπορούν με την έννοια κατάρτισης και κοινωνικής ένταξης, ώστε να μπορούν με την έννοια να

0: Να πούμε, θα σύμβουλε πριν κλείσουμε, να δώσουμε το λόγο και στον στρατηγό τον κύριο Μπατζόε και στον κύριο Πρέσβη και στον στρατηγό τον κύριο Καμπισούλη για να κάνουν την κατακτήρα τους. Αλλά διαφωνώ ρητά σε αυτό που είπες και διαφωνώ εντόνως. Δηλαδή, δεν ξέρουμε αυτούς τους ανθρώπους τις ειδικότητές τους. Τι είναι? Βεβαίως και τις ξέρουμε. Ξέρουμε τις περισσότερες. Γιατί ξέρουμε τις περισσότερες? Αν πας στη φυλακή και δεις τα στατιστικά των φυλακών, αυτών που είναι έγκλεισες στις φυλακές, θα δεις ότι οι ειδικότητες αυτών των ανθρώπων, των περιστώρων, είναι βιαστές, αν θυμηθούμε και τη Μυρτό, είναι διακινητές ναρκωτικών, είναι διακινητές γυναικών, ανθρώπων, είναι διακινητές μεταναστών, έτσι. Άρα, γιατί κρυβόμαστε? Ξέρουμε το ποιόν τους, ξέρουμε ποιες είναι οι ειδικότητές τους. Ο λόγος να πάμε, να πάμε στον κύριο Μπαλτζόη, στον στρατηγό κύριο Μπαλτζόη, να δώσει μετά στον κύριο Πρέσβη και να κλείσει ο υποστράτηγος ο κύριος Καμπισούλης. Το μικρόφωνο σας, στρατηγέ, το μικρόφωνο σας, στρατηγέ, το μικρόφωνο σας.
1: Λοιπόν, ήθελα να πω το εξής. Η μετανάστευση είναι βασικό, ουσιαστικό στοιχείο στον έμβιο κόσμο. Τα πάντα μεταναστεύουν, από τα ψάρια, τα πουλιά, μέχρι και τον άνθρωπο. Η Ελλάδα είναι η κύρια και μεγαλύτερη χώρα που χρησιμοποίησε τη μετανάστευση, διότι πώς λέμε, όπου και να πας στον κόσμο, πια πέτρα και ασηκώσεις, θα βρεις έναν Έλληνα από εκεί. Άρα λοιπόν, δεν πρέπει να είμαστε απόλυτοι. Σε τι πρέπει να είμαστε απόλυτοι? Να είμαστε απόλυτοι στον έλεγχο της μετανάστευσης, να είναι ελεγχόμενη, να συνάδει με τον πολιτισμό μας, για να μην έχουμε προβλήματα, για να μην έχουμε, ξέρω εγώ, ρήξεις κλπ. Και τέλος να πω ότι όποιο μέτρο και να λάβουμε, η μετανάστευση είναι σαν το νερό. Αν βρει μια σχισμή, μια ροή, που να ξεκινήσει από εδώ και να φτάσει μέχρι τον Βόρειο Πόλο. Άρα λοιπόν, τα μέτρα να διαφυλάξουμε τον πολιτισμό μας, την κουλτούρα μας δηλαδή γενικά και, και την παρουσία μας, και όχι να κατακλειστούμε από ανθρώπους οι οποίοι έχουν διαφορετικό ασήμαντο πολιτισμό και γενετικότητα πολύ μεγαλύτερη σε σχέση με την Ελλάδα. Εγώ τέλειωσα.
2: Ο κύριος Καμπισιούλης. Το μικρόφωνο σας είναι κλειστό.
1: Κάποιος μας τα κλείνει.
2: Τώρα είναι ανοιχτό.
3: Ναι, ναι. Σας ευχαριστώ, Τσουκλαράκη, για την πρόσκληση. Να πω για αυτό που είπατε πριν, ότι πράγματι η πολιτεία θέλει να αντιμετωπίσει το δημογραφικό με το μεταναστευτικό, και γι' αυτό υπάρχουν επίσημα έγγραφα, δεν το λέει ο Καμπισιούλης, το λέει το Εθνικό Σχέδιο 2026-30. Είναι καταγεγραμμένο μέσα. Εγώ θα ήθελα να κλείσω λέγοντας ότι το δημογραφικό πρόβλημα το δημιούργησε το υπάρχον πολιτικό σύστημα και τώρα χρησιμοποιεί αυτή την απελπιστική κατάσταση σε όλους τους τομείς και στην άμυνα που είπε ο στρατηγός ο κ. Καμπουρίδης για να δημιουργήσει το μεταναστευτικό. Νομίζω ότι από ένα άλλο πολιτικό προσωπικό, και συμφωνώ με τον κύριο Πρέσβη, θα πρέπει να εκπονηθεί ένα νέο εθνικό σχέδιο, το οποίο στόχο ο περιορισμός των εισρωών, η παραμονή στη χώρα με αυστηρή ποσόστοση σε σχέση με τους Έλληνες των Ευρωδαπών στη χώρα, να επιστρέψουν οι Έλληνες του εξωτερικού όσοι είναι δυνατόν, και να ακολουθηθεί μια επιθετική δημογραφική πολιτική. Νομίζω ότι αυτή είναι η λύση και όλα τα άλλα είναι ημίμετρα. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Ωραία. Είναι κάποιος που από εσάς, από όλους, να πει
0: κάτι? Κύριος Πρέσβη. Ο κύριος Πρέσβη.
4: Μπορώ να πω δύο πράγματα καταληκτικά, μπορώ?
2: Ναι, ναι, βεβαίως.
4: Εγώ θέλω να υπενθυμίσω, κυρίως όσους μας ακούνε και θα μας δουν αργότερα στο YouTube, ότι δημόσια έχω πει ότι δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια μας και τα αυτιά μας στους ανθρώπους, στις κραυγές των ανθρώπων οι οποίοι σφαγιάζονται, οι,

0: ή είναι αντικείμενα εθνοκάθαρσης, ανεξαρτήτως θρησκεύματος, πολύ περισσότερο που πολλοί από δάθος είναι χριστιανοί. Αν το συνειδητοποιήσουμε αυτό, το πώς πρέπει να τους βοηθήσουμε, είναι αντικείμενο μιας συζήτησης, η οποία είναι διαφορετική από αυτή που κάνουμε τώρα. Γιατί μέχρι στιγμής έχουμε επιλέξει, μείνετε εκεί να πεθάνετε. Και θυμάστε όταν με τη Συρία είχε γίνει το πράγμα, πήγαν και τους είπαμε να μείνετε εκεί να γίνετε μάρτυρες. Είμαι ο ίδιος άνθρωπος που είπα ότι το ελληνικό πολεμικό ναυτικό και οι βατραχάνθρωποι και τα λοιπά, αντί να κάνουν επιδείξεις και να παρελάβουν φωνάζοντας ανόητα συνθήματα, θα έπρεπε να πάνε να χτυπήσουν τις βάρκες των διακινητών στη Λιβύη και, και όποιον Λίβιο κρατικό υπάλληλο επιχειρούσε να τους εμποδίσει. Άρα πρέπει, αυτό που δεν έχω πει ποτέ και δεν μπορείτε να το πω, είναι ότι πρέπει να είμαστε απάνθρωποι με τους ανθρώπους οι οποίοι με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο φθάνουν. Συνεπώς, το πλοίο που βυθίσαμε στο βαθύτερο τμήμα της Μεσογείου, ο λιμενικός που το έκανε επέδειξε τεράστια ικανότητα. Είναι σαν κάποιον που στο στρατό αναλαμβάνει να κάνει μια επίθεση και δεν σκοτώσει τους απέναντι, σκοτώνει τους στρατιώτες του. Πρέπει να υποχθεί τα επίχειρα. Μπορεί να είναι ο καλύτερος λιμενικός, έκανε ένα έγκλημα που είναι 700 άνθρωποι. Δεν δίνουμε τα σωστά μηνύματα του στον κρατικό μηχανισμό, ούτε στην κοινωνία, όταν και αυτό το καταπίνουμε. Μαζί με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με το ένα, με το άλλο, με τις υποκλοπές, καταπίνουμε και αυτό. Κανείς δεν του είπε να τους βυθίσει, θα πρέπει η συνείδησή του να του πει να μην τους βυθίσει, τους βύθισε κατά λάθος. Τα λάθη πληρώνονται εδώ φέρα. Άρα δεν τον ξέρω, μου παντελώς άγνωστος. Όπως μου παντελώς
1: έχει αποδειχθεί, κύριε πρέσβη, έχει αποδειχθεί αυτό.
0: Εγώ ξέρω, στο στρατό που πήγα και υπηρέτησε 28 μήνες σε 15 μέρες, ξέρω ότι αν δεν ανοίξω τη χειροβομβίδα απέναντι την έγνωση του στρατιώτης μου, θα με πήγαιναν στρατοδικείο. Αν δεν με καθάριζαν επί τόπου.
1: Αυτό που λέτε έχει αποδειχθεί ότι έτσι έγινε.
0: Σας το λέω με πλήρη επίγνωση. Έτσι έγινε. Τώρα τι συζητάμε. Δεν έχουμε καμία τύχη σε κανένα δικαστήριο του κόσμου. Και αν η ελληνική δικαιοσύνη δεν είχε τα χάλια που είχε, θα τον περνούσαν με το δικείο και θα τέλειωνε. Δεν τον περνάνε καν δίκη. Λοιπόν, σε κανένα δικαστήριο του κόσμου αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να σταθεί. Υπάρχουν μαρτυρίες, υπάρχουν μάρτυρες, οι οποίοι βγαίνουν και λένε είμαστε 700 άτομα πάνω. Λοιπόν, τι το έκανε, το έσπρωχνε. Του τουμπάρισε. Ωραία. Λοιπόν, κανονικά έπρεπε να έχει άλλο τρόπο προσέγγισης. Άλλο τρόπο προσέγγισης. Δεν σπρώχνεις ένα τέτοιο σαράβαλο γιατί έχεις μεγάλο κίνδυνο. Επήλθε ο κίνδυνος. Ωραία, αδελφέ, εδώ πληρώνονται όλα. Λοιπόν, αυτό θα πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε. Θα πρέπει να είμαστε, όπως το είπα και στην αρχή, ακριβή στο στάρι και φτηνή στα πίτουρα. Όχι το ανάποδο. Λοιπόν, τέτοιους άχρηστους, εκ του αποτελέσματος άχρηστους και επιζήμιους, δεν τους έχουμε ανάγκη. Αλλά δεν τους τιμωρούμε. Αυτό, να μου το θυμηθείτε, θα πάει και στην ηγεσία. Με τέτοιο λαμπρό, πώς το λένε, ρέκορντ που έχει. Άρα, λέω ότι πρέπει να είμαστε ανθρωπιστές, λέω ότι πρέπει να είμαστε πολύ σκληροί με τους Ευρωπαίους ευεργέτες μας, που μας ευεργέτησαν πάρα πολύ στην κρίση, όλοι το ξέρουμε αυτό. Λέω ότι η αχαριστία στις διακρατικές σχέσεις είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα. Μας ευεργέτησαν αυτοί, εμείς θα είμαστε αχάριστοι και θα τους το γυρίσουμε στο μεταναστευτικό. Και τελειώνω με την παράκληση όσους μας ακούνε να προσέξουν αυτά που λέω. Να προσέξουν αυτά που λέω για να τα καταλάβω, γιατί μερικοί είναι και πώς το λένε, βγαίνουν και λένε, δεν καταλαβαίνουν. Όταν μιλάω για αχαριστία και όταν μιλάω για ευεργέτες, να καταλαβαίνουν τι λέω. Έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι το πράγμα, αυτό είναι το πράγμα κατ' εμέ. Δεν πρέπει να αναλωνόμαστε σε μια νομικήστικη συζήτηση, είναι παράτυπη, είναι παράνομη, είναι άνθρωποι. Ωραία, παρανομία κάνουμε. Τώρα τι θα κάνουμε, τους σκοτώσουμε, τους βάλουμε φυλακή. Δεν μπορούμε. Αλλά αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να εμποδίσουμε να έρθουν άλλοι με μεγάλη αποτελεσματικότητα και να μοιράσουμε αυτούς που έχουμε εδώ. Μία τελευταία παρατήρηση. Είπε ο κύριος Ανεψίου πριν, και το λέει σωστά από τυπική άποψη ο άνθρωπος, για απόλυτο δίκιο. Αλλά επί της ουσίας, όμως ευρωπαϊκός κανονισμός δεν είναι ευρωπαϊκό δίκαιο με την έννοια του θεσμού δικαίου, έτσι όπως το παραβίαστο των συνόρων κτλ. Είναι ένας θεσμός, μια... δικαίου αποτυπώνουν πολιτικούς συσχετισμούς στιγμής. Και είναι, πρέπει να τους αλλάζουμε, διότι πλέον δεν είναι λειτουργική. Το Δουβλίνο 1, το Δουβλίνο 2, η απόφαση που είπε που είπατε για την, που ανέλησε ο κύριος Παυλόπουλος. Ωραία, όλα αυτά αλλάζουν. Αυτό που δεν πρέπει να αλλάξει είναι ο ανθρωπισμός.
2: Συγγνώμη κύριε Πρέσβη, προχθές την Πέμπτη αυτό αποφάσισε το Ευρωκοινοβούλιο, να αλλάξουν τον κανονισμό. Γι' αυτό έχει σημασία να δούμε την πρόοδο της εξέλιξης του ζητήματος. Έχετε πολύ δίκιο σε αυτό που λέτε.
0: Ναι, αλλά δεν είναι δεσμευτική η πρόταση του απόφαση του Κοινοβουλίου.
2: Όχι, όχι, όχι. Απλώς λέω, έχει σημασία να δούμε πώς θα εξελιχθεί το όλο ζήτημα. Ναι.
0: Εγώ λέω πρέπει να είμαστε μέσα, πρέπει να έχουμε καλούς νομικούς κτλ. Αλλά νομικούς που να υπηρετούν τη χώρα και το διεθνές δίκαιο.
1: πριν κλείσουμε. Θρασίβουλε, θα πει στο τέλος εσύ, Θρασίβουλε, αλλά πριν κλείσουμε, αισθάνομαι την υποχρέωση να πω ότι είναι άδικο και λάθος να βρίσκουμε εξεταστήρια θύματα. Είναι λάθος να κρίνουμε επιχειρησιακές στιγμές, επιχειρησιακές σκηνές, έτσι, επιχειρησιακές αποστολές, από εδώ, από την καρέκλα μας και συζητώντας και να λέμε, να παίρνουμε μία θέση την οποία δεν έχουμε τον άλλον απέναντι να μας πει τι εντολές υπήρχαν, πώς έγιναν τα πράγματα, ποιος θέλει, έτσι. Ήμουνα στις επιχειρήσεις, είμαι 35 χρόνια στις ειδικές δυνάμεις, έχω αναλάβει πολλές επιχειρήσεις στο εξωτερικό, αλλά είναι πολύ δύσκολο να καταλογίσεις ευθύνη και να πεις, ξέρεις, πρέπει να φταίει αυτός που ήταν εκεί και να του πάρουμε το κεφάλι. Έτσι. Δεν ξέρουμε τις λεπτομέρειες, ακούσαμε. Και όπως ακούσαμε στον Εύρο τη Μαρία, έτσι, την άτυπη Μαρία, έτσι ακούσαμε και εδώ πάρα πολλές εκδοχές. Όταν λοιπόν δεν ξέρουμε το αποτέλεσμα, το πόρισμα της ένορκης διοικητικής εξέτασης που έγινε, όταν δεν ξέρουμε τις λεπτομέρειες κάτω που έγινε μια επιχειρησιακή κατάσταση, τότε είναι άδικο να λέμε ότι φταίει ο Γιαννόπουλος, πάρτε το κεφάλι. Αυτό ήθελα να πω.
0: Στρατηγέ, θα καταδικαστούμε γιατί δεν τον τιμωρήσαμε. Πρέπει τους ανθρώπους που αποτυγχάνουν στην αποστολή τους να τους τιμωρούμε. Εμείς δεν τους τιμωρούμε. Οι Ιρανοί που τα έχουν βάλει με δύο αυτοκρατορίες και αντέχουν ακόμα, τους τιμωρούν. Δεν επιβραβεύουν την επιτυχία, την αποτυχία, συγγνώμη, την τιμωρούν. Πρέπει να το καταλάβουμε. Άμα εγώ ως κρατικός λειτουργός έβγαινα να κάνω κάτι και τα έκανα μαντάρα, χρήζω τιμωρίας. Λοιπόν, σας λέω ότι θα καταδικαστούμε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Όχι γιατί η Ελλάδα το έκανε. Διότι δεν δίωξε η Ελλάδα. Δεν το αστικούμε δίωξη. Εξαμελίας, μάλιστα. 126 χρόνια φυλακή. Τα έκανε μαντάρα. Θα το πούμε αυτό, δηλαδή δεν γίνεται, γιατί αλλιώς τον παίρνουμε στις πλάτες μας όλοι. Φταίω εγώ για αυτόν. Εγώ φταίω. Καθόλου. Ας πρόσεχε.
3: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ από καρδιάς για την παρουσία σας, για την κατατοπιστική παρουσίαση μέσα από τα επιχειρήματα που καταθέσατε και ονομαστικά θα σας ευχαριστήσω τον κύριο Ανεψίου, τον κύριο Καμπουρίδη, τον κύριο Καμπισιούλη, τον κύριο Μπαλτζόλη
2: και τον κύριο Γιαννόπουλο.
3: Ο κύριος Γιαννόπουλος, είμαστε οικοδεσπότες εμείς. Εμείς φιλοξενούμε τους πάντες. Λοιπόν, είναι χαρά μας να σας δούμε και σε άλλο θεματικό που θα αναπτύξουμε στην εκπομπή. Ευχαριστούμε από καρδιάς. Και όλους που μας παρακολούθησαν επίσης, τους ευχαριστούμε για την υπομονή τους που είχαν να μας ακούν 2 ώρες και κάτι. Καλό σας βράδυ.
4: Καλό βράδυ και εμείς ευχαριστούμε. Και εμείς ευχαριστούμε.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάστε με την καρδιά σας.
3: Περπατάς στον ήλιο, ζεσταίνεσαι, υδρώνεις, ψάχνεις σκιά. Φαντάσου τώρα πως είσαι και ξυπόνητος, μόνος και δεν ξέρεις αν θα βρεις σταγόνα νερό. Έτσι ζει ένα δέσποτο. Κάθε μέρα. Αυτό το καλοκαίρι άραγες θα ζήσει ή θα καεί. Οι καύσονες δεν σκοτώνουν μόνο με στατιστικά. Σκοτώνουν και σιωπηλά. Σε αυλές, πεζοδρόμια, σε αλάνες, σε ξεραμένα χαντάκια. Εκεί όπου ένα δέσποτο σκυλάκι ή μια γατούλα προσπαθούν να βρουν λίγη δροσιά, λίγο νερό, ένα βλέμμα φροντίδας. Δεν έχουν φωνή. Δεν θα φωνάξουν «λιποθυμάω». Δεν θα ζητήσουν «βοήθεια». Απλώς θα σιωπήσουν για πάντα. Και το ξέρεις, τα ζώα δεν μας ανήκουν, αλλά είναι ευθύνη μας, γιατί ο κόσμος δεν κρίνεται από το πώς φερόμαστε στους δυνατούς, αλλά από το αν σκύβουμε στους αδύναμους. Θυμήσου, όταν το παιδί σου βλέπει ένα διψασμένο ζώο και εσύ δεν σταματάς, μαθαίνει να προσπερνά. Όταν όμως το παιδί σου βλέπει να αφήνεις ένα μπολάκι νερό, να φτιάχνεις μια πρόχειρη σκιά, να λες μια λέξη στοργής, μαθαίνει την ενσυναίσθηση. Μαθαίνει να νοιάζεται. Και αυτό αλλάζει τον κόσμο. Αυτό το καλοκαίρι μην τα ξεχάσεις. Άφησε ένα μπολ με καθαρό νερό έξω από το σπίτι σου ή το μαγαζί σου. Βάλε μια αυτοσχέδια σκιά, μια χαρτόκουτα. Αν μπορείς, βάλε και λίγη τροφή.
4: Ο Αλέκος βγήκε από το Παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαχελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούνης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
5: Αν νιώθεις να πνίγεσαι, πρώτα εσύ μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου. Τηλεφώνησε μας τώρα στο 1145 για να σε βοηθήσουμε κι εμείς. Και ΘΕΑ, Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων.
6: Αγαπημένοι μου φίλοι, είμαι ο Πινόκιο και έρχομαι να σας συναντήσω!
7: Μαζί μας στο μαγικό ταξίδι θα είναι ο παιχνιδοποιός Τζεπέτο και η όμορφη νεράιδα με τα γαλάζια μαλλιά.
6: Ο γρίλος, η αλεπού, ο γάτος και πολλοί πολλοί άλλοι!
7: Περιπέτειες στη Φλωρεντία, γεμάτες χαρά, γέλιο
6: και φαντασία!
7: Πινόκιο, περιπέτειες στη Φλωρεντία. Διασκευή και σκηνοθεσία Θάνος Ζήκας. Από το Θέατρο Αθηνών ο Θέσπης. Σας περιμένουμε!
8: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλωσορίσατε σε μία ακόμη εκπομπή των Αντιθέσεων. Απόψε θα πάμε όμως κάπως διαφορετικά. Σε μία παγκόσμια κρίση αβεβαιότητες, αστάθμητους παράγοντες, αστάθειες, γεωπολιτικές ανακατανομές, πολέμους, αποδιάρθρωση των κοινωνιών, άβυσσος στην ανισότητα του πλούτου, τεχνοεπιστήμη και μέσα σε όλα αυτά επανέρχεται διαρκώς ένα μεγάλο αντιθετικό ερώτημα. Πολιτισμός ή βαρβαρότητα? Τι λένε όμως άνθρωποι του πολιτισμού στο ενεργό πεδίο, οι οποίοι είναι καταξιωμένοι, μεγάλοι και ωραίοι ως Έλληνες, τόσο στα στενά γεωγραφικά όρια της επικράτειας, όσο όμως και εκτός αυτών, έχοντας δει και την καλή και την ανάποδη, έχοντας ξεκινήσει από ένα μετερίζει επιστημονικά εντελώς διαφορετικό, υπηρετώντας όμως τον πολιτισμό. Απόψε έχω τη χαρά να φιλοξενώ έναν άνθρωπο για τον οποίο μέχρι σήμερα σε διαφορετικές στιγμές αυτής της εκπομπής έχουν μιλήσει άλλοι άνθρωποι. Είναι ο σκηνοθέτης και δάσκαλος του θεάτρου, μα πάνω απ' όλα ερευνητής μιας κοινωνικής πραγματικότητας, ο κύριος Σωτήρης Καραμεσίνης. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας απόψε και ομολογώ ότι είναι και μια μικρή έκπληξη, γιατί σας άκουσα από φιλοξενούμενο με δράση και θητεία στη Λατινική Αμερική, φιλοξενούμενο στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ εδώ στην εκπομπή, φιλοξενούμενο στην Αθήνα και ξαφνικά ο Σωτήρης Καραμπεσίνης είναι στο στούντιο των Αντιθέσεων. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω πριν από οτιδήποτε άλλο, αν αισθάνεστε ότι ζούμε ένα μετέχνιο μεταξύ πολιτισμού ή βαρβαρότητας, ή αν αυτό είναι ένα μότο για να ξεφύγουμε από βαθύτερα ερωτήματα.
1: Νομίζω ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα τέτοιο δίλημα. Έχω την αίσθηση ότι αυτό που έρχεται ραγδαία, πολλές φορές φαίνεται, άλλες φορές υπόγεια, είναι ένα νέο παράδειγμα. Είναι σαν να έρχεται ένα νέο παράδειγμα στην ανθρωπότητα, το οποίο θέλει να ρίξει τα δεσμά και τη συνοχή με αυτό που γνωρίζαμε ως ανθρωπισμός, ως πολιτισμός ανθρώπινος και όχι τέχνο-ανθρώπινος. Και νομίζω ότι είμαστε πολύ κοντά σε κάποιες αποφάσεις που πρέπει να πάρουμε. Ήδη γίνονται σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη, γίνεται ένας μεγάλος θόρυβος και κάποιοι προσπαθούν να την αναγάγουν ήδη στο επίπεδο του Θεού που έρχεται να σώσει την ανθρωπότητα. Κάποιοι προσπαθούν να πούν ότι είναι απλά ένα πιο έξυπνο Google και δεν είναι τίποτα άλλο, μια βιβλιοθήκη πληροφοριών μόνο. Αλλά βλέπουμε ότι γίνονται συναντήσεις, γίνονται think tanks, δεξαμενές σκέψεις, διαβουλεύσεις για το τι θα συμβεί, τι σημαίνει αυτό για το ανθρώπινο είδος, τι σημαίνει για την πολιτική, τι σημαίνει για τις δημοκρατίες, τι σημαίνει για τον τρόπο που ζούμε, για την εργασία. Βρισκόμαστε σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο, πιστεύω.
0: Βρισκόμαστε σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο. Κύριε Καραμεσίνη, προχωρώντας στην εκπομπή, αν και πολλοίς κόσμος σας γνωρίσει, να σας γνωρίσει και ακόμη περισσότερος, θα πούμε πολλά και για τις δουλειές σας. Θέλω να μείνω λίγο όμως σε ένα γενικό πλαίσιο και θέλω να σας ρωτήσω, άνθρωπος και πολιτισμός, ποια είναι η αμεσότητα και η κοινωνικότητα αυτής της σχέσης? Ο πολιτισμός είναι ένα επιπλέον αφήγημα στο καλάθι της ανθρώπινης δημιουργίας ή πολιτισμός είναι η ίδια η ύπαρξη του ανθρώπου?
1: Αυτό το ερώτημα είναι και οντολογικό. Ο πολιτισμός με πι κεφαλαίο, όπως λέμε ευρωπαϊκός πολιτισμός, κινέζικος πολιτισμός, είναι ένα θέμα. Ο πολιτισμός με πι μικρό, όπως το χρησιμοποιούμε, είναι τέλος πάντων το έργο που έχει να κάνει με την τέχνη, τα προϊόντα του πολιτισμού, τη μουσική μας κλπ. Αυτό είναι με πι μικρό. Οπότε, αν μιλάμε για τον πολιτισμό τον ανθρώπινο, τους διάφορους πολιτισμούς που πέρασαν από τη γη, θεωρώ ότι περικλεί ακόμα και την ίδια την εξέλιξη του ανθρώπου. Δηλαδή, η εξέλιξη του ανθρώπου μαζί με τον πολιτισμό είναι ένα. Είναι ένα στοιχείο. Ο πολιτισμός είναι το πώς η φωτιά, το πώς ψήνουμε την τροφή μας, πώς δαμάζουμε τη φύση ή συμπορευόμαστε, τι έχουμε,
0: τροχός, φυσικά, ε.
1: Τι έχουμε πάνω από τα κεφάλια μας.
0: Τι έχουμε πάνω από τα κεφάλια.
1: Και κυρίως για μένα, τι πιστεύουμε για εμάς, για τη ζωή. Δηλαδή, ας πούμε, η γέννηση του θρησκευτικού φαινομένου, το οποίο είναι σύμφυτο με τον άνθρωπο, δηλαδή το τι έρχεται μετά, το γιατί πεθαίνω, το γιατί ζω, το πώς πρέπει να ζω, ποια είναι η θέση του ανθρώπου μέσα στη φύση, η σχέση μου με τα ζώα, η σχέση μου με το σύμπαν. Αυτά όλα τα πράγματα είναι πολιτισμός. Αυτός είναι ο πολιτισμός. Mm-hmm. Οπότε είναι όλα μαζί. Η εξέλιξη του ανθρώπου είναι εξαιτίας του πολιτισμού και ο πολιτισμός εξαιτίας της εξέλιξης του ανθρώπου.
0: Το πι μικρό σε σχέση με τον άνθρωπο και την κοινωνικότητα αυτής της σχέσης. Πολιτισμός με πι μικρό και άνθρωπος. Εκεί τι παρατηρείτε?
1: Αυτά είναι τα δημιουργήματα τα οποία τα χρειαζόμαστε για να επικοινωνήσουμε. Είναι η γλώσσα μας. Χρειαζόμαστε να επικοινωνήσουμε μέσω της μουσικής, να συνδεθούμε με τον άλλον. Χρειαζόμαστε να γράψουμε την ιστορία μας. Χρειαζόμαστε να παίξουμε με τη γλώσσα μας και να πούμε αυτά που δεν λέγονται κάνοντας ποίηση. Χρειαζόμαστε να ακούσουμε τη φωνή των ποιητών και πάμε στο θέατρο. Είναι πράγματα τα οποία συνέχουν τις κοινωνίες και δομούν την ηθική, τον νόμο, τη σκέψη τους, τις νόρμες, τις αξίες.
0: Ο Σωτήρης Καραμεσίνης ξεκινάει με άλλη δίωδο. Δηλαδή, αν διαβάσει κανείς το βιογραφικό σας, θα καταλάβει ότι είστε ένας καταξιωμένος σκηνοθέτης. Έχετε περάσει από το χώρο της μουσικής, το έχετε σπουδάσει και αυτό, θέατρο, αρχαία τραγωδία στις φαβέλες. Έτσι σας γνωρίσαμε εδώ ως κοινό, δικό μας κοινό τουλάχιστον, και μας έκανε εντύπωση. Μιλήσατε ταυτόχρονα και για την ελληνικότητα, αλλά και σύγχρονο θέατρο, και ελληνικό και ξένο, από Σάτρ και Γκόγκολ μέχρι Πολενάκι και Κατσικονούρι. Όλα. Θέλω να σας ρωτήσω όμως, εσείς είστε πτυχιούχος πάνω σε ζητήματα θρησκεολογίας. Τι δουλειά έχει η Αλεπού στο παζάρι?
1: Η θρησκεολογία, ναι. Καταρχάς, εγώ έχω μία πορεία από πολύ μικρός, μέσα στο πλαίσιο της εκκλησίας, της θρησκευτικότητας, της αναζήτησης, εξαιτίας της μητέρας μου. Μεγάλωσα μέσα σε μια οικογένεια που υπήρχε η εκκλησία, υπήρχε η θρησκεία. Περνώντας τα χρόνια στην εφηβεία, αποφάσισα να σπουδάσω θεολογία. Ξεκίνησα όντως τις σπουδές μου στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Είχε έρθει όμως το σινεμά, είχε έρθει η μουσική, ήρθε η αίσθηση ότι από το πανεπιστήμιο και από τις σχολές, έτσι όπως αυτό που εγώ έψαχνα, δεν μπορούσα να το βρω. Και έκανα ένα πολύ μεγάλο κύκλο χωρίς να αφήσω ποτέ αυτά που με έτρωγαν, δηλαδή τα υπαρξιακά ζητήματα, τα ερωτήματα περί Θεού, τα ερωτήματα περί θρησκευτικότητας, και συνέχισα να ψάχνω σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου και να διαβάζω, να μελετώ, να παίρνω εμπειρίες από άλλες και από άλλες θρησκείες, από άλλες παραδόσεις, από άλλους πολιτισμούς, και ξαναγύρισα μάλιστα πολύ αργότερα στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, όπου ολοκλήρωσα τις σπουδές μου στη θρησκεολογία πια και όχι στην θεολογία, στο τομέα της θρησκεολογίας, στο ΕΚΠΑ. Έχοντας ήδη όμως σπουδάσει θρησκεολογία πάρα πολλά χρόνια, θεωρώ ότι ένας τρόπος ερμηνείας του κόσμου, ένας πολύ σημαντικός τρόπος ερμηνείας του κόσμου, της ιστορίας μας, είναι η θρησκεία. Είναι σαν ένα μεγάλο ψυχαναλυτικό κρεβάτι στο οποίο ξαπλώνει ένα έθνος, ένας λαός, και μιλάει και λέει τους φόβους, τις ελπίδες του, τι περιμένει, τι θέλει να γίνει, από πού πιστεύει ότι ήρθε, ποιος ήταν ο πατέρας του, ποια ήταν η μητέρα του, πού θα πάει μετά τον θάνατο. Είναι το μεγάλο κρεβάτι της ψυχανάλυσης των λαών. Οπότε μου αρέσει η ανάγνωση, επειδή κάνω θέατρο, και το θέατρο είναι άμεσα συνδεδεμένο με τη θρησκεία και την ιερότητα, το ιερό, το θείο. Μου άρεσε πάρα πολύ να ανακαλύψω, γιατί ουσιαστικά η αρχαία τραγωδία με πήγε στο θέατρο, να ανακαλύψω αυτό όλο το κομμάτι που είναι κάτω, που είναι υπόγειο και που διατρέχει βέβαια κατά μήκος και πλάτος όλο το αρχαίο δράμα και όλο το θέατρο, όλο το παγκόσμιο θέατρο. Οπότε ήταν ένας απόλυτα έτσι αρμονικός συνδυασμός για μένα η σπουδή πάνω στη θρησκευτικότητα και στο φαινόμενο της θρησκείας και στον τρόπο που το προσλαμβάνουμε και πώς το κάνουμε αυτό έργο τέχνης, πώς το κάνουμε ποίηση, πώς το κάνουμε μουσική, πώς το κάνουμε θέατρο.
0: Ένας άνθρωπος που κατά τεκμήριο η σκηνοθεσία και μάλιστα στο θέατρο είναι η πιένα του. Αλλά ταυτόχρονα έχει σπουδάσει θρησκειολογία. Έχει μουσικές σπουδές. Κάνει μουσικό θέατρο. Έχει εισαγάγει το μουσικό σύστημα υποκριτικής διεθνώς πια αναγνωρισμένο στο θέατρο. Δεν είναι κάτι, το χρησιμοποιούν πάρα πολύ. Και ταυτοχρόνως είναι ερευνητικός εταίρος με εξειδίκευση την πολιτιστική διπλωματία και τις παραστατικές τέχνες στο Εργαστήριο Στρατηγικής Επικοινωνίας και Μέσων στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Αυτό πάλι τι σημαίνει, ότι κάνοντας αυτή τη διαδρομή ή σε αυτό το εκρεμές αν θέλετε, όχι του Φουκώ, το δικό σας, η πολιτιστική διπλωματία είναι κάτι που κατά τη γνώμη σας κουμπώνει?
1: Διαστητικά δρούσα σε αυτό το πεδίο. Δεν είχα διαβάσει περί πολιτιστικής διπλωματίας όταν ξεκίνησα να κάνω θέατρο το 2008.
0: Ξέρετε, στη γεωπολιτική σας διακόπτω και στη γεωστρατηγική, πολιτιστική διπλωματία θεωρείται η κορονίδα της λεγόμενης ήπιας ισχύως.
1: Ήπια ισχύς.
0: Και επειδή είμαστε σε γεωπολιτικές ανακατανομές, θα πει κάποιος πολιτιστική διπλωματία, μα πώς, θρησκειολογία, θέατρο, κινηματογράφος, μουσική, φαβέλες, αρχαία τραγωδία, ελληνικότητα για την οποία μιλάτε. Πολιτιστική διπλωματία.
1: Ναι, είναι επίσης κάτι απλό για μένα και πολύ συνδεδεμένο με όλη την πορεία των πραγμάτων. Δηλαδή, θέλω να πω ότι είναι ολοφάνερος για μένα δρόμος. Ξεκίνησα να κάνω λοιπόν αρχαία τραγωδία στις φαβέλες το 2008. Έκανα τις βάπιες. Δίδαξα τότε πρώτη φορά τη μέθοδό μου και έμαθα πορτογαλικά και δίδαξα τη μέθοδό μου στην ομάδα της Πόλης του Θεού, της γνωστής ταινίας του Φερνάντο Μερέιες. Εκεί συναντήθηκα με έναν φιλέλληνα ο οποίος μάθαινε τη γλώσσα τα ελληνικά και μεταφράσαμε μαζί τις βάπιες. Οπότε εγώ μάθαινα πορτογαλικά από τον Ευρυπίδη και αυτός μάθαινε ελληνικά από τη δική μου μετάφραση των βακχών. Δηλαδή το κάναμε μαζί αυτό το έργο όλο. Ο Φερνάντο Ζιλ Τζιατράντε. Κάνοντας λοιπόν αρχαία τραγωδία στο Ρίο, συναντούσα συνέχεια ανθρώπους του θεάτρου, πολύ σημαντικούς, που εδώ πέρα τους έχουμε σαν θρύλους, τον Αγκούστο Μποάλ, τον Αντερμπάου Φρέιρε, διάφοροι άνθρωποι του θεάτρου και της φιλοσοφίας. Ήταν τραπέζια κοινά μεγάλα τότε στο Ρίο αυτά, πολύ μεγαλύτεροι από μένα άνθρωποι, στα 70 τότε, στα 80 κάποιοι, οι οποίοι ήρθαν δίπλα μου και θέλανε να μάθουν πιο πολλά πράγματα γιατί είμαι Έλληνας. Δηλαδή, αυτό που τους παρακινούσε είναι ότι ένας Έλληνας κάνει αρχαία τραγωδία στο Ρίο και μάλιστα διάλεξε τις φαβέλες. Δεν διάλεξε το θέατρο, το εθνικό, δεν ξέρω, κάποιο θέατρο το έτσι κουλτουριάρικο και με πρεστής, αλλά διάλεξε ένα θέατρο, μια ομάδα από τον λαό, από τις κατώτερες τάξεις που θεωρούνται οι φαβέλες, έτσι στη Βραζιλία, μορφωτικά κλπ. Οπότε, οι συζητήσεις περιστρέφονταν γύρω από την Ελλάδα, από την ελληνικότητα, από το γιατί η τραγωδία, γιατί η Ελλάδα, τι σημαίνει το αρχαίο θέατρο, πώς το κάνουμε το αρχαίο θέατρο στην Ελλάδα, τι είναι για μας η Αντιγόνη, τι είναι για μας η Ηλέκτρα, τι είναι για μας η Ιφηγένεια. Ερωτήσεις πολύ σοβαρές, στις οποίες έπρεπε να απαντήσω και όφυλα γιατί είμαι Έλληνας. Οπότε κατάλαβα ότι ήμουν ένας διπλωμάτης εκεί. Δηλαδή συνειδητοποίησα ότι ο ρόλος μου ήταν αυτός. Δεν είχαν ξαναδεί Έλληνα σκηνοθέτη στη Βραζιλία ποτέ να κάνει αρχαίο ελληνικό θέατρο. Ήμουν ο πρώτος. Θέλοντας και μη, έπρεπε να παίξω το ρόλο μου. Σωστά. Στην πορεία, όταν μπήκα στο εργαστήρι, με κάλεσε ο καθηγητής που είναι ο δημιουργός του εργαστηρίου και ο διευθυντής, ο Αθανάσιος Σαμαράς. Εξαιρετικός καθηγητής.
0: Εξαιρετική και προσωπικότητα.
1: Ναι, δηλαδή. Και εξαιρετικός στην εργασία του και στο θέμα της πολιτιστικής διπλωματίας. Έχει κάνει πάρα πολύ ωραία δουλειά στο εργαστήριο αυτό. Είναι από τα μοναδικά άλλωστε στην Ελλάδα, νομίζω, εργαστήρια πανεπιστημιακά πάνω στο θέμα. Τότε κατάλαβα ότι αυτό που έκανα υπάρχει by the book, που λέμε στα άψογα ελληνικά. Υπάρχει ως ολόκληρος τομέας επιστημονικός και εγώ απλά δρούσα ήδη 10 χρόνια μέσα στο τομέα, μέσα στο πεδίο αυτό, κάνοντας αυτό το πράγμα, και οπότε πήρα και τη θεωρητική μετά κατάρτιση μπαίνοντας στο εργαστήρι και δουλεύοντας μαζί και κάνοντας δράσεις.
0: Σήμερα, με βάση και αυτό το γεωπολιτικό ασταθές πεδίο, με την κτηθήσα εμπειρία που έχετε, θεωρείτε ότι το πεδίο της πολιτιστικής διπλωματίας για χώρες όπως η Ελλάδα είναι προνομιακό ή είναι ένας αστικός μύθος, μας βολεύει δηλαδή για να κατευνάζουμε τις ανησυχίες μας, διότι είμαστε από ήττα σε ήττα? Στην πραγματικότητα είναι κλειδί? ή ναι. θα μπορούσε να είναι κλειδί.
1: Νομίζω ότι είναι το μόνο κλειδί.
0: Το μόνο κλειδί.
1: Το μόνο κλειδί, ναι. Νομίζω δηλαδή ότι η μόνη πραγματική ισχύ που μπορεί να έχει η χώρα, η Ελλάδα, ο Ελληνισμός, να το πω έτσι, όχι η χώρα, όχι το κράτος.
0: Σωστά.
1: Ο Ελληνισμός. Γιατί είμαστε άλλα 5-7 εκατομμύρια διασπορά, οι οποίοι παίζουν, είναι παίχτες ισχυροί στο θέμα αυτό. Νομίζω ότι η μόνη μας ελπίδα, η μόνη σανίδα σωτηρίας που έχουμε, δεν είναι ούτε τα οπλικά συστήματα, ούτε το ΑΕΠ μας, ούτε η καταπληκτική οικονομία μας που αναπτύσσεται με τρομερούς ρυθμούς και μεταρρυθμίζεται καθημερινά. Είναι ο πολιτισμός. Είναι η πολιτιστική διπλωματία. Γιατί εμείς δεν έχουμε κακό παρελθόν. Δηλαδή, δεν έχουμε παρελθόν ούτε αποικιοκρατίας, ούτε ιμπεριαλισμού πολιτισμικού, τίποτα από αυτά. Εμείς είχαμε χρόνια, για αιώνες, τα τμήματα κλασικών σπουδών στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου, τα οποία πλήρωναν για να τα φτιάξουν όλοι στην Ευρώπη, στη Λατινική Αμερική, από την Κόιμπρα, από το 14ο αιώνα στην Πορτογαλία ξεκίνησαν και είναι απλωμένα σε όλη τη γη, τα οποία δουλεύαν για μας. Δηλαδή, Όμηρος, Τραγικούς, Πλάτωνας, τα πάντα. Αυτοί δουλεύαν για μας
0: χωρίς εμάς.
1: Χωρίς εμάς.
0: Χωρίς εμάς.
1: Αιώνες. Με εμάς. Με το δικό μας κομμάτι.
0: Προφανώς.
1: Το δικό μας κομμάτι. Αυτά δυστυχώς όμως έχουν μπει σε μια κάθοδο, σε μια μεγάλη κρίση. Οι ανθρωπιστικές σπουδές σε όλο τον κόσμο, γιατί πλέον δεν εκφράζουν και τίποτα. Έτσι θεωρούν ότι δεν εκφράζουν τίποτα, γιατί είναι μια άλλη ανθρωπότητα παλιά που πέρασε, που θα φύγει και τώρα έχετε μια καινούρια. Και ούτε είναι επαγγελματικά προσοδοφορά, ούτε έχουν πρεστίζ πλέον. Μάλλον θεωρούνται ότι είναι πράγματα στην ντουλάπα, έτσι, που μυρίζουν μούχλα. Και κλείνουν. Όπως κλείνουν λοιπόν οι ανθρωπιστικές σπουδές, βιαστήκαμε κι εμείς να κλείσουμε και τις σπουδές νέων ελληνικών παντού, όπου υπήρχαν στα πανεπιστήμια του κόσμου, από το 8 και μετά, για να πούμε ότι μαζευόμαστε στα αυγά μας. Και το μόνο που μας μένει είναι να κάνουμε εμείς τη δουλειά. Δηλαδή πρέπει να ξανακάνουμε τη δουλειά, γιατί η δουλειά έχει σταματήσει να γίνεται από τους ξένους, από τα ξένα πανεπιστήμια. Αν υπάρχει δηλαδή ένας τρόπος να η Ελλάδα να συναντηθεί με δυνάμεις, όχι τις ευρωπαϊκές, αυτοί μας γνωρίζουν, αυτοί μας ελέγχουν και μας γνωρίζουν, δεν χρειάζονται να συναντηθούν, να μας γνωρίσουν εμάς. Αλλά όμως υπάρχουν άλλες δυνάμεις σε όλο τον κόσμο, οι οποίες θέλουν να μας γνωρίσουν. Μπορούμε να κάνουμε μια πολυδιάστατη πολιτισμική διπλωματία και μια πολυδιάστατη σύνδεση με άλλους λαούς και με άλλες χώρες επίσης. Και το όχημά μας είναι αυτό. Αυτή είναι η ισχύ μας.
0: Είπατε μια φράση κλειδί, βλέπετε πάω από το μερικό στο γενικό και επανέρχομαι, αλλά είπατε μια φράση κλειδί, η Ευρώπη μας γνωρίζει και με έναν τρόπο μας έχει υποτάξει, για να τα λέμε να καταλαβαίνομαστε. Αν θέλετε και ο πέραν του Ατλαντικού μεγάλος παίκτης. Δεν είμαστε μια ανεξάρτητη χώρα σε διάφορες εκφάνσεις, εξαρτημένοι είμαστε, να μην μας κακοφαίνεται. Θέλω να σας ρωτήσω όμως γιατί το είπατε. Ένας άνθρωπος που έχει πάει από τη μία πλευρά του πλανήτη, εσείς, από την Κορέα μέχρι την άλλη πλευρά του πλανήτη. Τι καταλαβαίνει, ότι ο κόσμος είναι, περικλείεται σε αυτό που αισθανόμαστε και ψυχολογικά Ευρώπη, άντε και λίγο μετά τον Ατλαντικό και τέλος και κανένα γραφικό ταξιδάκι στην Αφρική ή στη Μέση Ανατολή και τελειώσαμε στο Ντουμπάι εσχάτως, το φέραμε και στο ελληνικό το Ντουμπάι.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό είναι ο κόσμος. Και γιατί βλέπω ότι το λέτε με έναν τρόπο σαν να λέτε ότι υπάρχει, μάλλον ο κόσμος που στον οποίο θα έπρεπε να απευθυνθούμε, λέτε, δεν είναι μόνο αυτό στον οποίο απευθυνόμαστε. Αν το καταλαβαίνω καλά.
1: Ναι, κοιτάξτε, καταρχάς ο ελληνισμός, αν τον θεωρήσουμε μουσιακό είδος, βρίσκεται σε όλα τα μουσεία της γης και κυρίως της Ευρώπης. Το Λούβρο είναι ελληνικό, το μουσείο της στη Μεγάλη Βρετανία, Μεγάλη Βρετανία, τέλος πάντων, είναι γεμάτο ελληνικές αρχαιότητες. Όλα τα μουσεία της Ευρώπης έχουν τροποθετηθεί και είναι γεμάτα από ελληνισμό. Αυτοί θεωρούν ότι γνωρίζουν τι είναι ο ελληνισμός, γιατί τον έχουν εκεί, μέσα στο μουσείο. Εμείς πάλι, για αυτούς, είμαστε τα πρώην κακά γουρουνάκια, τα βρώμικα, τα πέντε πίγκς, το πιο βρώμικο εμείς, η Ελλάδα, τα οποία συνήλθανε μετά αφού φάγανε ξύλο ή όπως λέει η αγαπητή πρέσβης ότι το σκυλάκι έκανε κακά εκτός του, έκανε στο σπίτι και το έβαλε στη θέση του. Οπότε τώρα είναι δαμασμένη η Ελλάδα για την Ευρώπη, εννοώ, για την Ευρώπη. Είναι δαμασμένη, είναι από πίσω, ακολουθεί από πίσω πιστά τις οδηγίες. κινείται από τις Βρυξέλλες και μέσα στις αυτά που έχουμε υπογράψει πρέπει να κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε και δεν μπορούμε να κάνουμε τα άλλα που θα θέλαμε ίσως να κάνουμε. Ο κόσμος όμως, τα πολλά δισεκατομμύρια, είναι άλλος. Και εγώ όταν πήγα στη Βραζιλία συνειδητοποίησα τι σημαίνει άλλος κόσμος. Αυτόν που λέμε τρίτος κόσμος δεν είναι πια τρίτος κόσμος. Δεν υπάρχει τρίτος κόσμος. Ο κόσμος είναι ραγδαία αναπτυσσόμενος, βγαίνουν νέες δυνάμεις και γίνονται νέες συμμαχίες. Υπάρχει διασπορά και πλούτος και ευκαιρίες παντού, σε όλη τη γη, και εμείς μπορούμε να παίξουμε ένα ρόλο, αν εφεύρουμε ξανά την ελληνικότητα και το ποιοι είμαστε και την αυτογνωσία και την ταυτότητά μας και σταματήσουμε να αυτομαστιγωνόμαστε, να κάνουμε δηλώσεις μετανοίας, να προσκυνάμε. Αν σταματήσουμε αυτή τη λογική, τη συμπεριφορά, μπορούμε να κάνουμε καινούργια πράγματα, δημιουργικά, ωραία, να ανανεώσουμε την ταυτότητά μας, γιατί πρέπει να ανανεώνεται, να επαναπροσδιορίζεται η ταυτότητά μας, είμαστε σε άλλες εποχές, και μπορούμε να υπάρξουμε ξανά σαν ένα περήφανο και ανεξάρτητο έθνος, ο ελληνισμός, το οποίο θα έχει τις δικές του συνέργειες, με επιθώ, με έλξη και όχι με βία. Δεν θα βομβαρδίσουμε για να μας αγαπήσουν. Τρυφερούς βομβαρδισμούς δεν θα κάνουμε εμείς, ούτε θα εμπλακούμε σε πολέμους εμείς. Δεν πρόκειται να πάμε να πολεμήσουμε κάποιους εμείς για να είμαστε αρεστοί σε κάποιους άλλους. Αποκλείται να το κάνουν αυτό οι Έλληνες, δηλαδή, θέλω να πω. Οπότε, έτσι πιστεύω. Οι πολίτες δεν θα πάνε. Αν κάποιοι επαγγελματίες, στρατιώτες θέλουν να πάνε να πολεμήσουν κάπου, θα πάνε. Αλλά οι Έλληνες πολίτες δεν πρόκειται να πάνε παρέα με τους Τούρκους να πολεμήσουν ποιους, ας πούμε, τους Κινέζους. Δεν νομίζω. Οπότε, εμείς έχουμε άλλους τρόπους. Μπορούμε να βρούμε νέους τρόπους δημιουργικούς να συναντήσουμε τον άλλο κόσμο που λέτε. Δηλαδή, στην Κορέα, ας πούμε, επειδή δούλεψα και εκεί, ο ελληνικός πολιτισμός έχει φοβερές εκτίμησης. Φοβερές εκτίμησης. Δεν γνωρίζουν ακριβώς τι έχει συμβεί. Έχουν ακούσει, έχουν δει στις ειδήσεις τότε αυτά που συνέβαιναν, αλλά δεν γνωρίζουν ακριβώς. Αυτοί θεωρούν ότι συναντιόμαστε. Συναντιόμαστε πού? Στο αρχαιοθέατρο. Στο αρχαιοθέατρο, γιατί όχι. Συναντιόμαστε, έχουμε κοινούς μύθους, έχουν πάρει από εμάς, έχουμε πάρει από αυτούς. Συναντιόμαστε σε πολλά
0: μπορείτε πράγματα. Μπορείτε να μου λύσετε μία παραδοξότητα που έχει σχέση βεβαίως περισσότερο με τα γεωστρατηγικά, αλλά σαν άνθρωπος του πολιτισμού με διεθνή έτσι, εμβέλεια. Η παραδοξότητα είναι η εξής. Εντάξει, το κοινό σπίτι, το ευρωπαϊκό με τους λαούς. Εντάξει, αν θέλετε, και η φέρουσα αντίληψη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και το είπατε λίγο πολύ, μια πινελιά ελληνικού πολιτισμού. Καταρχάς όλα τα μουσεία, κλεμμένα ή λαϊταμένα, αρχαία ελληνικά έχουν. Όλα. Δεν είναι πουθενά. Μπορείτε να μου λύσετε την εξής όμως απορία. Πώς γίνεται λαοί με τους οποίους το πολιτικό μας σύστημα, δεν ξέρω, η φέρουσα αντίληψη που περνάει στην κοινωνία είναι ότι είναι με τη λάθος πλευρά της ιστορίας, αυτοί ως πολιτισμό, αν θέλετε αρχαίο, μόνο με αυτό, μας λατρεύουν. Yeah. Κινέζοι, Ινδοί, Κορεάτες, Ιάπωνες, Αφρικανοί, πάρα πολλές χώρες, Λατινική Αμερική. Mm-hmm. Πώς γίνεται αυτό, μπορείτε να μου το εξηγήσετε?
1: Γίνεται γιατί ακριβώς δεν είχαμε ποτέ επιθετική πολιτική απέναντί τους. Και νιώθουν ότι όντας εμείς ένας πολιτισμός που έχει, κρατάει μνήμη και ταυτότητα, κρατάμε, από το βάθος των χρόνων, τις χιλιετίες, μπορούμε να κατανοήσουμε και να συνομιλήσουμε και να συμβαδίσουμε με άλλους αντίστοιχους πολιτισμούς.
0: Δεν το κάνουμε όμως ως σύστημα. Οργανωμένα δεν το κάνουμε.
1: Υπάρχει το λαός προς λαό, το λένε οι Αμερικανοί, people to people, δηλαδή πολιτιστική διπλωματία, η οποία είναι αυτό που κάνω εγώ, αυτό που κάνουν άλλοι συνάδελφοι όταν βγαίνουμε και πηγαίνουμε στην Αφρική ή στην Ασία ή στην Κίνα και κάνουμε τη δουλειά μας. Mm-hmm. Πρέπει να κάνουμε. Μπορεί δηλαδή να είμαστε αποδεκτοί, γιατί ακριβώς δεν πήγαμε ποτέ εκεί με τη βία να γίνουμε απεικιοκράτες, δεν πήγαμε ποτέ να τους βάλουμε να δουλεύουν στο καουτσούκ ή στα βαβακοχώραφα, ούτε να τους υποδουλώσουμε, ούτε να τους πουλήσουμε. Εμείς παλεύαμε όλα αυτά τα χρόνια με τη δική μας, με την Οθωμανική Αυτοκρατορία πάνω στην πλάτη μας. Δεν είχαμε τέτοιες δράσεις στον κόσμο. Οπότε υπάρχει μια ασφάλεια, μια εμπιστοσύνη, είναι σχέσεις εμπιστοσύνης αυτές.
0: Θέλω, πηγαίνοντας στην πρώτη διακοπή, να σας ρωτήσω πώς αυτοτοποθετείστε. Είστε σκηνοθέτης στο χώρο της τέχνης, είστε μουσικός πρωτίστως, είστε ερευνητής κουλτούρας, έχετε δώσει ο ίδιος έναν αμυγή χαρακτηρισμό στον εαυτό σας ή το αποφεύγετε, δεν το κάνετε?
1: Νεότερος είχα την ανάγκη να πω ποιος είμαι, τι είμαι. Δηλαδή όταν πέρασα από τη μουσική στη σκηνοθεσία, για πολλά χρόνια, 2-3 χρόνια, είχα κάνει ήδη 2-3 σκηνοθεσίες, 4 τέλος πάντων, και δεν μπορούσα να πω ότι είμαι σκηνοθέτης. Έλεγα σε όλους είμαι μουσικός που μαθαίνει το θέατρο και προσπαθώ να σκηνοθετήσω. Ταυτόχρονα προσπαθούσα πολλά χρόνια να παίζω μουσική και να πηγαίνω μετά να είμαι βοηθός σκηνοθέτης στην παράσταση αυτή, να μάθω το θέατρο. Είχα την ανάγκη να βάλω μια ταμπέλα. Τώρα λέω ότι είμαι σκηνοθέτης. Αυτό είναι το επάγγελμά μου εδώ και 25 χρόνια σκηνοθετώ, 26 χρόνια. Αλλά δεν έχω πρόβλημα να πω ότι είμαι και θρησκεολόγος, είμαι και θεατρολόγος, είμαι και μουσικός. Δηλαδή, αυτό είμαι. Δεν μπορώ να
0: πετάξω μια ιδιότητα. Ένας άνθρωπος του πολιτισμού δεν πρέπει να είναι όλα τελικά τα πάντα? Είναι ένα ερώτημα αυτό. Η αρχαία τραγωδία είχε την υποχρέωση και εμφάνισης και κωμωδίας, όχι μόνο τραγωδία.
1: Φυσικά.
0: Άρα έπρεπε να τα κάνουν και τα δύο, ναι. Να το πω έτσι τροποντινά. Επειδή το έχετε υπηρετήσει όσο ελάχιστη. Ρωτώ, μήπως η μονήρης εκδήλωση εκφάσεων του πολιτισμού είναι ένα από τα θέματα? Στις επιστήμες έχεις έναν ο οποίος είναι ο τέλειος στο να διαβάζει ο αλγόριθμο και δίπλα του μπορεί να καταστρέφεται ο πλανήτης, αλλά ο αλγόριθμος είναι τέλειος. Μήπως και οι άνθρωποι του πολιτισμού με έναν τρόπο έχουν μπει σε μια μονοδιάστατη γκάμα και σπάται αυτό το κέλυφος ορισμένοι?
1: Εγώ δεν έχω γνωρίσει σημαντικό άνθρωπο του πολιτισμού ο οποίος είναι αποκομμένος. Δηλαδή σημαντικό άνθρωπο του πολιτισμού εννοώ τον Δημήτρη Παπαϊωάννου, ας πούμε. Έτσι, θέλω να πω, ή μεγάλους σπουδαίους σκηνοθέτες. Δεν έχω συναντήσει κάποιους από αυτούς οι οποίοι να είναι μονοδιάστατοι και μονήρης και να μην είναι και πολιτικά τοποθετημένοι, όχι κομματικά, ενώ να έχουν γνώση του τι συμβαίνει, να είναι διασυνδεδεμένοι με τη γνώση και την πληροφορία και το βάθος της γνώσης από άλλους χώρους, να έχουν αγάπη σε άλλες τέχνες, να έχουν ας πούμε την διάθεση να ρουφήξουν και την περιέργεια να μάθουν. Δεν υπάρχει κανένας. Εγώ δεν ξέρω τουλάχιστον κανέναν σκηνοθέτη θεάτρου, ας πούμε για το σκηνοθέτη θεάτρου, σημαντικό σκηνοθέτη θεάτρου, ο οποίος να είναι μονοδιάστατος και μονήρης. Και στο παρελθόν οι δικοί μας μεγάλοι σκηνοθέτες θεάτρου δεν ήταν τέτοιοι άνθρωποι. Είχαν πολιτική δράση.
0: Σωστά το.
1: Έτσι, δεν υπήρχαν. Αυτό που όταν περιοριστείς, αν ας πούμε για να τελειοποιήσεις κάτι, κλειστείς το σπίτι σου, στο δωμάτιό σου κλπ. Ή με το γκρουπάκι σου, την ομάδα σου για 10 χρόνια για να βρεις κάτι, το εκτιμώ. Το εκτιμώ. Αλλά η σύνδεση ίσως με το κοινό σου, με την κοινωνία, με αυτό που χρειάζεται, χάνεται.
0: Κρατήστε το. Πάω σε μια πρώτη διακοπή. Ο χρόνος ήδη τρέχει και επανερχόμαστε. Σύντομη διακοπή. Επιστρέψαμε στις αντιθέσεις με τον κύριο Σωτήρη Καραμεσίνη, σκηνοθέτη. Αυτό κρατώ, όμως τον ευνηδιάζω. Μουσική, ποιο είδος σας αρέσει και ποιο είδος θεωρείτε ότι το υπηρετήσατε καλύτερα?
1: Στη μουσική ξεκίνησα από το σαξόφωνο, ήθελα να μάθω να παίζω τζαζ. Ξεκίνησα μικρό.
0: Άρα λοιπόν, σας άρεσε τζαζ?
1: Πάντα μου αρέσει.
0: Εξού τζαζ, και η μουσικοθεατρική παράσταση Νίνα Σιμών φέτος, ε?
1: Ναι.
0: Θα έρθουμε σε αυτό.
1: Ναι. Ναι, ξεκίνησα από το σαξόφωνο, αλλά στην πορεία μπήκα και στην παραδοσιακή, στα παραδοσιακά ελληνικά κρουστά, πέρασα από τα κλασικά κρουστά, από τα αφρολάτιν κρουστά, αγάπησα πολύ τη μουσική της Κούβας και της Λατινικής Αμερικής, έπαιξα πολλά χρόνια και έχω παίξει και σαν μουσικός με πάρα πολλούς καλλιτέχνες Έλληνες, στο έντεχνο τραγούδι, στην έντεχνη μουσική.
0: Σε σχήματα, ε?
1: Ναι, πολλά, πάρα πολλά.
0: Έχετε παίξει και με το δικό μας που χάθηκε πρόωρα, το Μανώλη το Λιδάκι.
1: Με το Μανώλη το Λιδάκι, ναι. Έχω παίξει 97-98, παίζαμε μαζί.
0: Άλλους?
1: Τη Δήμητρα Γαλάνη πολλά χρόνια, τον Κώστη Μακεδόνα. Έχω κάνει ηχογραφήσεις με τον Γκραουνάκη, με τη Μαρινέλα.
0: Άρα δεν έχετε κάνει μια τυχαία πορεία και στον χώρο της μουσικής τηρουμένων των αναλογιών? Στο θέατρο όμως. Mm-hmm. Καταρχάς, ποιος είναι ο αγαπημένος σκηνοθέτης θεατρικός, Έλληνας και ποιος ξένος?
1: Ποιο Έλληνα και ποιο ξένο.
0: Θα μου πείτε, μην πείτε 100.
1: Υπάρχει δύσκολα. Κάποιος. Πολύ δύσκολα μου βάζετε. Σαν θεωρητικό του θεάτρου,
0: ναι.
1: Πιο πολύ μου αρέσει φοβερά ο Βασίλειεφ, ο Ανατόλη Βασίλειεφ, από του ξένου σκηνοθέτε. Παρόλο που η προσπάθεια που έκανε στην Ελλάδα με τη Μύδια δεν πήγε καλά.
0: Δεν πήγε καλά
1: γιατί δεν ήταν το ηθοποιή του και το γκρουπ του. Δεν μπορούσε να περάσει όλα αυτά που ήθελε να περάσει σε ένα δίμηνο με το θείασο που του φτιάξαμε στην Ελλάδα. Τώρα, ο Τριζόπουλος μου αρέσει πάρα πολύ, πρέπει να πω επίσης. Έχει τη δική του γλώσσα και αυτό το εκτιμώ πάρα πολύ.
0: Ωραία. Κινηματογράφος, σκηνοθεσία. Ξένος και Έλληνας, αντιστοίχως. Βλέπετε, σας πήρα πυροβόλο. Αλλά...
1: Δεν είναι ο Νόλαν πάντως.
0: Θα σας ρωτήσω και για τον Νόλαν. Ποιος είναι. Υπάρχει κάποιος που ξεχωρίζεται.
1: Κοιτάξτε, τώρα είναι δύσκολο πάλι γι' αυτό να ξεχωρίσω. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Θα ακουστώ πολύ παλιωμοδίτης. Μου αρέσει ο Κακογιάννης. Αλλά ακούγομαι παλιωμοδίτης. Μου αρέσει πάρα πολύ. Και ο Τζαβέλλας πάρα πολύ.
0: Και ο Τζαβέλλας.
1: Ναι. Αυτοί μου αρέσουν πάρα πολύ.
0: Και στο εξωτερικό.
1: Σκηνοθέτες. Στο εξωτερικό είναι πάρα πολλοί σκηνοθέτες που μου αρέσουν. Αγαπώ πολύ το ιταλικό σινεμά. Ο Τορνατόρε θεωρώ έτσι χτυπάει στο συνέστημα. Κάνει ένα λαϊκό σινεμά με πολύ συνέστημα, το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ στην Ιταλία. Βέβαια, σπουδάζοντας κινηματογράφο στην Σταυράκου τότε, δεκαετία 90. Ιστορική σχολή, έχουμε περάσει όλοι από εκεί.
0: Και το 90% των εικονολητών της χώρας έχει περάσει από εκεί.
1: Φυσικά εκεί. Είδαμε Φελίνη τότε που πέθανε, τα αφιερώματα, και το λατρεύω το Φελίνη. Και φυσικά και το ανεξάρτητο και το αμερικανικό ανεξάρτητο σινεμά είναι πάρα πολύ ωραίο. Και το Loach και το εγγλέζικο σινεμά μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Περίμενα να πείτε Loach, τον είπα τέσσερα.
1: Πάρα πολύ. Με προλάβατε. Πάρα πολύ. Πολιτικό σινεμά.
0: Πολιτικό σινεμά. Ναι. Ο Σωτήρης Καραμεσίνης σκηνοθετικά πού τοποθετεί τον εαυτό του.
1: Σκηνοθετικά λοιπόν.
0: Ναι. Δηλαδή ο χαρακτηρισμός που θα δώσει κάποιος, γιατί είπα, έχετε αρχαία τραγωδία, σύγχρονο θέατρο. Πέρσι τα έσπασε μία παράσταση στη Θεσσαλονίκη, η οποία άνοιξε και μία συζήτηση για την αγαπημένη φράση των Ελλήνων, και όχι μόνο. Είναι established, διεθνές.
1: Ναι.
0: Η λέξη μαλάκας.
1: Ναι.
0: Έτσι. Εσείς βεβαίως δεν σταθήκατε στη λέξη. Θέλω λιγάκι να μου πείτε καταρχάς για αυτή την παράσταση.
1: Εγώ θεωρώ ότι ήταν μία παράσταση που ήθελα να κάνω κάτι προβοκατόρικο. Ήθελα δηλαδή να χτυπήσω πάνω σε αυτό το πράγμα της λογοκρισίας και της αυτολογοκρισίας που έχουμε μπει σαν καλλιτέχνες. Να πρέπει να είμαστε πολιτικά λιγορέκτα, ας πούμε, πολιτικός ορθή, έτσι, πολιτική ορθότητα. Και νομίζω ότι πήραμε το υλικό από τη Βιζινή Ντεπάντ, η οποία είναι μία προκλητική προσωπικότητα.
0: Τελείως.
1: Λογοτεχνικά στη Γαλλία, είναι Γαλλίδα. Και φτιάξαμε μία διασκευή από ένα βιβλίο πραγματικά ριζοσπαστικό, το οποίο μιλούσε και για τον COVID, για τις πανδημίες, μιλούσε για την πολιτική ορθότητα με τρόπο πολύ πολύ, πολύ έντονο, ας πούμε, πολεμικό τρόπο, αλλά και πολύ αγαπησιάρικο, γιατί μιλούσε για τη φιλία και μιλούσε για τη δυνατότητα να κατανοήσουμε και να σεβαστούμε και να αποδεχθούμε τον άλλον, να μην στεκόμαστε δηλαδή εκεί φρουροί της πολιτικής ορθότητας, δικάζοντας και καταδικάζοντας. Ήταν ένα τέτοιο έργο. Και γι' αυτό ακριβώς το έκανα. Το έκανα ακτιβιστικά. Ακτιβιστικό θέατρο κάνω. Ακτιβιστικό και
0: άρα
1: και
0: ο χαρακτηρισμός που δίνεται.
1: Ακτιβιστικό
0: και οντολογικό.
1: Και οντολογικό. Δηλαδή όλο το μεγάλο θέατρο για μένα είναι οντολογικό. Όλο το μεγάλο θέατρο μιλάει για τα μεγάλα επαξιακά ζητήματα του ανθρώπου, της ανθρώπινης ζωής. Είναι ένας τόπος που ψάχνουμε να βρούμε, η μόνη τέχνη που ερευνά την ανθρώπινη ζωή. Πώς πρέπει να ζούμε. Ένα ερώτημα είναι. Αυτό το ερώτημα έχει το θέατρο. Mm-hmm. Πώς πρέπει να ζούμε ως άνθρωποι.
0: Είπατε τα μεγάλα υπαρξιακά. Υπάρχει ένας Έλληνας διανοητής που και έχω δει ότι έχετε μετάσχει, και μιας και το θίξατε, έχετε μετάσχει στο πρώτο του συνέδριο. Ο κύριος Ρινάλντι θέτει το θέμα και του υπαρξιακού ζητήματος της χώρας στην τροχιά του 21ου αιώνα. Είναι και υπαρξιακό θέμα η ελληνικότητα και η πολιτιστική της ταυτότητα, κύριε Καραμεσίνη.
1: Καταρχάς, εγώ είχα την τιμή και τη χαρά να συμμετάσχω στο δεύτερο.
0: Ναι, στο δεύτερο έχετε
1: δίκιο. Ως ομιλητής, εισηγητής, και εκτιμώ βαθύτατα τον κύριο Ρινάλντι και όλους όσους συμμετείχαν στο συνέδριο αυτή. Είναι άνθρωποι από όλα τα... Είναι πολίτες ενεργοί, σκεπτόμενοι, από όλα τα πεδία, επιστήμονες, καθηγητές πανεπιστημίων, άνθρωποι της παραγωγής, από παντού, οι οποίοι μαζεύτηκαν για να συζητήσουν για το υπαρξιακό πρόβλημα της χώρας στην τροχιά του 21ου αιώνα. Αυτό δηλαδή που αναγνωρίζουμε όλοι, και εγώ μέσα από τη μεριά μου, ως άνθρωπος του θεάτρου και της τέχνης, και ως δάσκαλος σε σχολές θεάτρου κλπ, αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει. Δεν μπορούμε, είναι δυσάρεστο, είναι δύσκολο να το ακούει κάποιος. Πολλές φορές κλείνουν τα αυτιά τους, λέμε δηλαδή, μιλάμε για το υπαρξιακό θέμα, είναι όχι ρε παιδί μου, πιο υπαρξιακό να πούμε, κοίτα τον ουρανό, τον ήλιο, πήγαινε στις Κυκλάδες, κάνε μπάνιο. Δηλαδή, είμαστε μια χαρά, πιες ένα ούζο και τέλειωσες. Δεν είναι έτσι. Θα έπρεπε να αγαπάμε την Ελλάδα για όλα αυτά, όλοι, αλλά δεν αγαπάμε την Ελλάδα ακριβώς. Δεν αγαπάμε ούτε τον τόπο, δεν γνωρίζουμε ποιοι είμαστε, δεν είμαστε ευχαριστημένοι με αυτό που είμαστε, δεν έχουμε αυτή τη στιγμή από τα πολλά χαστούκια, έχουμε χάσει την αυτογνωσία, έχουμε χάσει την ταυτότητα και το υπαρξιακό πρόβλημα της χώρας είναι πολυδιάστατο και είναι παντού. Δηλαδή δεν είναι μόνο το πρόβλημα της παραγωγής, πρωτογενούς παραγωγής, το διατροφικό, δεν είναι το οικονομικό.
0: Το δημογραφικό.
1: Είναι το δημογραφικό, είναι το πρόβλημα μόλυνσης φοβερής του περιβάλλοντος και υποβάθμισης, είναι η παιδεία. Είναι δεκάδες τα προβλήματα. Και είναι όλα άπτονται στην υπαρξιακή βάση του λαού αυτού.
0: Άρα είναι και θέμα ύπαρξης ταυτότητας του ίδιου του λαού.
1: Φυσικά.
0: Φυσικά. Λοιπόν, πάμε στις φαβέλες.

0: Λοιπόν, πήραμε μια γεύση. Αλλά είναι άλλο η γεύση και άλλο να το συζητήσουμε λίγο. Βραζιλία. Πόσα χρόνια?
1: 8 γεμάτα.
0: 8 και... γεμάτα.
1: Ναι.
0: Ωραία. Γιατί φαβέλες? Γιατί αρχαία ελληνική τραγωδία? Και γιατί Ευρυπίδη?
1: Ναι. Λοιπόν, εγώ είδα το 2002,
0: ναι.
1: Τρία που ήρθε στην Ελλάδα, την ταινία της Πόλης του Θεού. Η Πόλη του Θεού, The City of God, Cidade de Deus. Αυτή η ταινία είχε πάει παντού, έτσι, για υποψήφια για Όσκαρ, Κάνες, βραβεία κλπ. Και είχε μεγάλη επιτυχία και στην Ελλάδα, εκατοντάδες χιλιάδες εισιτήρια. Όταν την είδα την ταινία, συγκλονίστηκα. Ήταν μια ταινία, φαντάζομαι την έχουν δει πολλοί τηλεθεατές, η οποία αφορούσε μια μικρή συμμορία νεαρών παιδιών σε μια φαβέλα τη δεκαετία του 70 στο Ρίο Τζανέιρο. Αυτή λοιπόν η ταινία με έκανε να σκεφτώ αυτά τα παιδιά, ήταν συγκλονιστικοί ηθοποιοί, και έψαξα να δω πού βρίσκονται αυτοί οι άνθρωποι. Τότε δεν είχαμε Google αυτά. Βρήκα λοιπόν ότι υπάρχει αυτή η ομάδα και είναι σε αυτή τη φαβέλα στο Ρίο Τζανέιρο. Είχα βάλει λοιπόν στόχο ότι εγώ θα πάω και θα δουλέψω μαζί του. Και θα κάνω μαζί του θέατρο, γιατί είχα φτάσει σε ένα σημείο που δεν μου άρεσε καθόλου το να κάνω θέατρο με του σταρ. Τα σταράκια της Αθήνας που είχαμε. Είχαμε γεμίσει διάφορους οι οποίοι ήταν, πίστευαν ότι είναι στο Hollywood τουλάχιστον ή στο Broadway κλπ. Και είχαν συμπεριφορά η οποία για μένα δεν ήταν. Δεν αντιστοιχούσε στο μέγεθος και στο ήθος που θα ήθελα να έχουν οι συνάδελφοι, με αυτούς που συνεργάζομαι. Και έλεγα, θα σας αφήσω όλους ρε, και θα πάω στις φαβέλες να κάνω θέατρο. Θα φύγω από τα κόκκινα χαλιά της Πανεπιστημίου. Λοιπόν, και. Το 2008 σηκώθηκα, είχα κάνει κάνα δύο μήνες πορτογαλικά με μια φίλη εδώ, εξαιρετική καθηγήτρια, και πήγα στο Ρίο, βρήκα τους ανθρώπους αυτούς, πέρασα τον έλεγχο από τα πιτσιρίκια με τα ούζι να ανεβώ πάνω στη φαβέλα, να μπω μέσα, να πάω να τους συναντήσω. Έκανα μαζί τους ένα εργαστήριο μεγάλο, παρακολούθησα

0: Τι εννοείται οπότε, για λόγους ρατσιστικούς? Θα περίμενε κανείς να ακούσει για λόγους οικονομικούς, αλλά λέτε...
1: Όχι, για λόγους, ναι, για λόγους οικονομικούς, δηλαδή δεν επιχορηγήθηκε οικονομικά στο project συνολικά για να μπορέσει να έρθει και στο Φεστιβάλ Αθηνών, γιατί ποιοι είναι αυτοί από τις φαβέλες τώρα και τι θα δούμε, ναι, βέβαια.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε, εγώ συνέχισα την εργασία μου στο Ρίο, με κάλεσαν από ένα πανεπιστήμιο παραστατικών τεχνών να κάνω αρχαία τραγωδία, έκανα την Ιφηγένεια, ένα βλίδι μετά, μετά έκανα Ορέστια, μετά μπήκα στο θέατρο Σάρτρ που πέρασε και παίζεται αυτή τη στιγμή η εκπαίδευση εδώ, οι Μύγες του Σάρτρ, που είναι η Ορέστια του Σάρτρ, πολύ σημαντικό έργο, στους υπαρξιστές δηλαδή του 20ου αιώνα, έκανα Καμί, έκανα Όσκαρ Ουάιλντ, έκανα Ρομαντισμό, δηλαδή μπήκα στο θέατρο μέσα από την πίσω πόρτα της φαβέλας. Στο θέατρο του Ρίου εννοώ. Και εργάστηκα και με επαγγελματίες ηθοποιούς και σε θελοντικά προγράμματα, όπου έφτιαξα με μια δική μου κομπανία πλέον θεάτρο, ένα θίασο, πρώην μαθητές μου από τις σχολές. Έφτιαξα ένα project μεγάλο, πιλωτικό, όπου είναι εκατοντάδες παιδιά και κάνουν θέατρο από τα 5 τους χρόνια μέχρι τα 18, σε μια άλλη φαβέλα, στην οποία με κάλεσαν εκεί να δουλέψω. Και αυτό τρέχει ακόμα το project και έχει μάλιστα γίνει και μια πολύ όμορφη ταινία από τον φίλο του Πάνο Δελγιάννη, με στήριξη από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου κλπ. Η οποία λέγεται Ευτυχισμένη Πρίγκιπες. Αυτό πέθηκε το 18 και πήγε σε διάφορα διεθνή
0: φεστιβάλ. Και έχουμε και ένα απόσπασμα που μας έχει δώσει.
1: Ναι, ένα τρέλερ. Ναι, ναι. Ναι. Και πήρε πολλά βραβεία, πολλές διακρίσεις, μια πολύ γλυκιά ταινία για τη δουλειά μας.
0: Να δούμε λίγο αυτό το τρέλερ για να μάθουν οι περισσότεροι, να θυμηθούν κάποιοι. Ελάτε παρακαλώ.
2: Μαπέσα και ο πρίσιπε φελής του Όσκαρ Ουάιλντ.
3: É que eles se transformem num príncipe feliz, cada um deles.
4: Olá, eu sou Thales, até 8 anos.
5: Minha característica é ser amorosa.

0: Για συνεχίστε λοιπόν. Πήραμε μια έτσι γεύση, δεν μπορώ να το δούμε όλο, αλλά είναι αντιληπτό ότι αυτό που κάνετε και που σας κάνουν, γιατί είναι διαδραστικό, είναι μάλλον το απάβγασμα αυτού που λέμε στο πεδίο. Πολιτισμός στο πεδίο, όχι πολιτισμός από έδρας, που το κάνετε και αυτό. Είναι τελείως διαφορετικό. Άρα έχετε ενσωματωθεί πλήρως στην νοοτροπία, τη Λατινοαμερικάνικη, τη Βραζιλιάνικη μάλλον, τη Νότιοαμερικάνικη, αυτό είναι το πιο σωστό, που έχει και την ιδιαιτερότητα να είναι η μόνη χώρα που γύρω-γύρω της οι γείτονες μιλάνε ισπανικά και μιλάει πορτογαλικά. Έχει αυτή την ιδιαιτερότητα, αλλά ποια χώρα, των 250 εκατομμυρίων.
1: 216.
0: Καλά, οι ρυθμοί θα ξεπεράσουν και τους 250, ναι, ναι, ναι. Πρόσθεσα εγώ λίγο αλάτι. Όμως θέλω να σας ρωτήσω, γιατί η φαβέλα? Μου έχει κάνει εντύπωση μία συνέντευξή σας που κάνετε μία κοινωνιολογική παρατήρηση για το θέατρο σε αντίστοιξη με τον ευρωπαϊκό κόσμο. Λέτε δηλαδή ότι οι σπουδαίοι θεατρικοί συγγραφείς καταρχάς στη Λατινική Αμερική, το λέω περιληπτικά και γρήγορα, προκύπτουν από την ανώτερη τάξη, την όποια τάξη σε αυτές τις χώρες, και συνήθως είναι τα εντός εισαγωγικών απόπεδα των πλούσιων οικογενειών που δεν κάνουν τη δουλειά, business as usual, οπότε ασχολούνται με την τέχνη. Αυτή η τέχνη ζήτημα είναι να φτάνει μέχρι τα μεσαία στρώματα. Για τα λαϊκά είναι έξτρα αποκλειστική, πολιτική,

0: τέλεια να έχουν πρόσβαση. Μέτρησε αυτό για σας?
1: Βέβαια, ακριβώς αυτός είναι ο λόγος. Εγώ έχω μία σύνδεση πνευματική και προσωπική με κάποιους ανθρώπους που έτυχε να γνωρίσω, δηλαδή θέλησα να γνωρίσω, μάλλον δεν έτυχε, οι οποίοι δρούν στο πεδίο. Δρούσαν. Αυτοί έχουν φύγει τώρα από τη ζωή. Ο ένας είναι ο Αουγκούστ Μποάλ, ο οποίος είναι ο δημιουργός του θεάτρου των καταπιεσμένων, το λέει αυτό. Το έλεγε έτσι από το μόνιμο βιβλίο του. Αυτός λοιπόν έβαλε το θέατρο στη δεκαετία του 70, το πήρε από το αποικιοκρατικό αποκλειστικά παρελθόν του, ας πούμε, και έβαλε το θέατρο να είναι ένα θέατρο αφυπνιστικό, ένα θέατρο που οι ίδιοι οι κάτοικοι, οι απλοί πολίτες μπορούν να παίξουν. Το έκανε πεδίο δράσης πολιτικής και όχι μόνο πολιτικής, παιδείας κλπ. Αυτός τώρα ανήκει σε ένα κίνημα θεωρητικά και πρακτικά, το οποίο λέγεται η θεολογία της απελευθέρωσης. Είναι ένα κίνημα στη Λατινική Αμερική, το οποίο είχε σύνδεση και με τον χριστιανισμό, με το μαρξιστικό του κομμάτι και με τον μαρξισμό, με τη δράση στο πεδίο των φτωχών και των ανυπεράσπιστων και αυτών οι οποίοι βρίσκονται μόνιμα σε κατάσταση ένδυας, πνευματικής και υλικής.
0: Το αόρατο τμήμα ουσιαστικά κοινωνίων.
1: Ναι, τους φαβελοποιημένους ανθρώπους, τους αγρότες χωρίς γη, τους ηθαγενείς οι οποίοι χάσαν τα δάση τους, τους ανθρώπους του δρόμου κλπ.
0: Έχετε πάει και Αμαζόνιο να πω,
1: Ναι, φυσικά.
0: Έχετε δουλέψει και Αμαζόνιο.
1: Βραζιλία χωρίς Αμαζόνιο, δεν κάνεις θέατρο με τους ηθαγενείς του Αμαζονίου, τι θα κάνεις αν πάει. Λοιπόν,
0: τι απλό που ακούγεται.
1: Οπότε, είχα λοιπόν μία διασύνδεση με όλο αυτό το πεδίο. Με τον Λεωνάρντο Μποφ, που είναι ένας τεράστιος θεολόγος και άνθρωπος της πράξης στην Βραζιλία της θεολογίας απελευθέρωσης. Με τον Πάολο Φρέιρη, ο οποίος είναι, μάλιστα είναι και ο μέντορας του σχολείου στο οποίο δουλεύω. Ο οποίος ήταν ο δημιουργός της παιδαγωγικής ελπίδας και επίσης της παιδαγωγικής των καταπιεσμένων δηλαδή. Και αυτό όλο αυτή όλη η πνευματική σύνδεση με αυτούς τους ανθρώπους με οδήγησε. Αναγκαστικά στην ουσία, ήταν μονόδρομος να βρεθώ εκεί που δεν υπάρχουν καθηγητές θεάτρου γιατί φοβούνται και δεν υπάρχουν και φοβούνται να πάνε γιατί υπάρχουν σφαίρες. Δηλαδή, το project εκεί έγινε από μένα γιατί σου λέει αυτός ο Έλληνας θα το κάνει γιατί είναι τρελός. Οι δικοί μας δεν ανεβαίνουν εκεί πάνω να κάνουν θέατρο. Ό,τι προσπάθεια είχανε σταματούσε. Εγώ πήρα την ομάδα μου είπανε θα πάμε μαζί σου και πήγαμε και το κάναμε. Με αυτή την έννοια. Πολλοί με ρωτάνε γιατί δεν το έκανε στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα υπάρχουν χιλιάδες άνεργοι καθηγητές που περιμένουν στη λίστα, που θα μπορούσαν να κάνουν θέατρο δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο σε όλα τα σχολεία και περιμένουν οι άνθρωποι άνεργοι και είναι εδώ και περιμένουν. Και απλά δεν τους διορίζουν και δεν τους βάζουν στα προγράμματα. Στη Βραζιλία δεν υπάρχει αυτό. Στις φαβέλες δεν υπήρχε αυτό. Και στη Βραζιλία δεν υπήρχε αυτό. Οπότε εκεί ένιωθα ότι νοηματοδοτούσα ξανά τη ζωή μου. Έμπαινα κι εγώ σε αυτό το. Σε αυτό τον κύκλο των ανθρώπων οι οποίοι νοηματοδοτούν τη ζωή τους μέσα από το πεδίο.
0: Και ποια ήταν η πραγματικότητα, δηλαδή τώρα δεν θέλω να το μονοπολίσει μένα, από την άλλη όμως η πραγματικότητα ποια ήταν της καθημερινότητας. Πρόβα στη φαβέλα τι σημαίνει, δηλαδή βλέπατε και σφαίρες, ακούγατε, βλέπατε deals, drunks, ναρκωτικά, το ένα το άλλο, υπόκοσμος, μαφιοποιημένες καταστάσεις, πληβιοποιημένες καταστάσεις, άνθρωποι εξαθλιωμένοι που θα έπρεπε να παίξουν σε αυτά τα κυκλώματα για να επιβιώσουν. Είδατε εικόνες, τώρα μου το γεννάτε αλλά πρέπει να το ρωτήσω, είδατε εικόνες να εισπνέουν ακόμη και τις αναθυμιάσεις παραγόγων τα μικρά παιδιά?
1: Της κόλλας, τη σακούλα.
0: Ναι.
1: Βέβαια, ναι. Κοιτάξτε, όλα αυτά που είπατε είναι μέσα. Στις φαβέλες ζουν άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν στο σούπερ μάρκετ, είναι οδηγοί λεωφορείων, οδηγοί ταξί. Είναι δάσκαλοι, είναι άνθρωποι που είναι νηπιαγωγοί, κρατάνε τα παιδιά μας, οι εργαζόμενοι στις συγκοινωνίες. Είναι οι απλοί εργαζόμενοι άνθρωποι είναι, έτσι. Δεν είναι δολοφόνοι. Το 99% είναι άνθρωποι απλοί οι οποίοι δεν μπορούν να πληρώσουν νίκη και έχουν φοβερά στεγαστικά προβλήματα λόγω της αστικοποίησης, της βίας που έγινε τη δεκαετία του 60, 70, 80 στην Βραζιλία. Και γι' αυτό το λόγο μαζεύτηκαν γύρω από τις πόλεις και αναγκαστικά χτίσανε παράγκες, οι οποίες σιγά σιγά βάζουν τούβλο, βάζουν αυτό και γίνονται. Και χτίζονται ολόκληρες συνοικίες πόλεις εκατομμυρίων ανθρώπων. Το 1 τέταρτο των κατοίκων του Ρίο Τζανέιρο, που είναι 11,5 εκατομμύρια άνθρωποι, ζει σε φαβέλες. Όμως ο τρόπος, η φαβελοποίηση γίνεται και εδώ. Γίνεται και στην Ευρώπη, γίνεται και στην Ελλάδα. Δηλαδή, εργαζόμενοι οι οποίοι δεν μπορούν να πληρώσουν και να ζήσουν σε μια συνοικία ανθρώπινη, δεν έχουν πάρκο για το παιδί, δεν έχουν πεζοδρόμοι να περπατήσουν, δεν έχουν τον τρόπο να είναι η καθημερινότητα βιώσιμη και παλεύουν απλά όλοι μαζί να δουλέψουν, να πληρώσουν ένα διάρρη για να μείνουν μέσα. Αυτό το πράγμα, αυτό είναι οι φαβέλες. Μέσα εκεί κρύφτηκαν στοιχεία, παιδιά τα οποία μπλέξαν με ναρκωτικά, η φτώχεια και όλα αυτά οδήγησε σε διάφορες καταστάσεις τέτοιες, τις οποίες εκμεταλλεύτηκαν στο Ρίο, έχουν φανεί μέχρι και οι υπουργοί οι οποίοι είχαν το δίκτυο για τις πωλήσεις των ναρκωτικών και λοιπά και της αστυνομίας. Πωλήσεις όπλων διακινούνται από τον Αμαζόνιο, από τις γύρω χώρες, οι οποίες περνάνε μέσα από το Ρίο Ντετζανέιρο, όπου υπάρχει λιμάνι, φεύγουν κλπ. Οπότε συντηρείται ένα καθεστώς, το οποίο την εποχή που ήμουν εγώ το 8-9, εκείνη την εποχή, επειδή ετοιμάζονταν να γίνει η Ολυμπιάδα και το Παγκόσμιο Κύπελο κλπ., ξεκίνησε η ειρηνοποίηση. Στην ειρηνοποίηση, όπου κατέβαιναν οι δυνάμεις της αστυνομίας από τα ελικόπτερα με σκοινιά ή ανεβαίνανε με τα τάγκς μπροστά από το σπίτι μου ή πάνω από το κεφάλι μου, περάσαμε πρόβες τις οποίες ξαπλώναμε κάτω να σταματήσουν οι σφαίρες για να συνεχίσουμε την πρόβα μας. Το ζήσαμε και αυτό δηλαδή. Δεν είναι κάτι που δεν το έχω ζήσει.
0: Μείνετε εκεί. Πάω σε διακοπή και θα επιστρέψω. Σύντομη διακοπή. Επιστρέψαμε σε αντιθέσεις με τον κύριο Σωτήρη Καραμεσίνη. Πολύ γρήγορα λοιπόν. Φαβέλες. Μας περιγράφεται μερικές σκηνές. Σωστά λέτε, η φαβελοποίηση είναι παντού πια. Ναι. Δηλαδή, κάποτε λέγαμε το κινέζικο μοντέλο, κινεζοποιήθηκε το εργασιακό μοντέλο παντού. Λέμε για τις φαβέλες και τους αποκλεισμένους ή, να το πω έτσι, τις πληβιοποιημένες διαστρωματώσεις υπάρχουν παντού. Υπάρχουν και στον αναπτυγμένο κόσμο.
1: Φυσικά.
0: Τον λεγόμενο αναπτυγμένο. Φαβέλα και θέατρο. Φαβέλα και αρχαίο θέατρο. Φαβέλα και αρχαία τραγωδία. Πώς σας ήρθε αυτό? Δηλαδή, το πιο απλό δεν θα ήταν να στήσετε θεατρική παράσταση με βάση, που το κάνατε και αυτό, τα δεδομένα της φαβέλας? Γιατί επιλέξατε αρχαία ελληνική τραγωδία? Γιατί? Και δει Ευρυπίδη. Απερίμενε κανείς, να σου το πω έτσι, το Σοφοκλή. Είναι, να το πω με αγοραίους όρους, πιο πιασάρικος. Λοιπόν, γιατί Ευρυπίδη?
1: Ο Ευρυπίδης, καταρχάς, εγώ θεωρώ ότι είναι η απαρχή ο Ευρυπίδης του δυτικού θεάτρου. Είναι πολύ κατανοητός. Είναι πολύ κοντά μας. Είναι τρομακτικά κοντά μας ο Ευρυπίδης. Είναι σαν ένα παππούς μου. Εγώ είχα δηλαδή μια σύνδεση με τον Ευρυπίδη πάρα πολύ στενή. Ήταν για μένα, είναι υπαρκτός και είναι πολύ πιο σημαντικός από οποιονδήποτε άνθρωπο είναι έξω από αυτό το στούντιο, ας πούμε, και είναι στο δρόμο και είναι συνέλληνας. Αλλά δεν το ξέρω, δεν με ξέρει. Αυτός δεν είναι τόσο υπαρκτός για μένα όσο είναι Ευρυπίδης. Έτσι. Αυτό θέλω να ξεκαθαρίσω. Ζει δηλαδή ο Ευρυπίδης για μένα. Τώρα υπάρχει ένας άλλος εξαιρετικός ιεραπόστολος, ο Πάολος Σουές, ο οποίος επίσης με επηρέασε, ο οποίος λέει ότι πρέπει να μπει στο πεδίο, να γίνεις ένα, όπως ένας φίλος θρησκεολόγος λέει, ο Δημήτρης Ουλής, ότι πρέπει να είσαι σαν το κροκόδιλο αν είσαι θρησκεολόγος. Το ίδιο είναι αν είσαι σκηνοθέτης. Ζεις στο ποτάμι, που κολυμπάς στο ποτάμι, τρέφεσαι στο ποτάμι, αλλά τα μάτια είναι έξω και κοιτάς. Πρέπει λοιπόν να μπεις μέσα, να ζήσεις και να καταλάβεις τι είναι αυτό το οποίο βρίσκεται κοντά τους, δεν το ξέρουν, αλλά θα είναι έκπληξη και για σένα και για αυτούς να κάνουν αυτό το πράγμα. Οι Βάκχες για μένα λοιπόν ήταν το πεδίο, ξεκίνησα από τις Βάκχες, γιατί ήταν το πεδίο της δουλειάς μου του μουσικού συστήματος υποκριτικής, της μεθόδου την οποία ανέπτυσα εκείνο τον καιρό. Δηλαδή ουσιαστικά έβαζα την θεωρία, τη μεγάλη θεωρία του ήθους της μουσικής της αρχαιότητας, την έβαζα ξανά στην πράξη. Προσπαθούσα να βρω ασκησιολόγιο και μέθοδο και τρόπο να γίνει ο ηθοποιός μουσική. Και να βγάλει από τη μουσική όλα αυτά που μπορεί να του δώσει η μουσική. Την έκσταση, τη σύνδεση με άλλες σφαίρες, με άλλο κομμάτι του εαυτού του, τη σύνδεση την οποία δημιουργεί η μουσική κλπ. Αυτό το ιερό κομμάτι της μουσικής και το μυστικό κομμάτι.
0: Και αυτό είναι
1: κομμάτι.
0: Και ένα σύστημα το οποίο έχει διεθνοποιηθεί πλέον, έχει ενσωματωθεί, έτσι.
1: Πλέον ναι. Υπάρχουν μεταπτυχιακά, γίνονται διδακτορικά, γίνονται δουλειές πάνω σε αυτό, έρευνα πάνω στο σύστημα αυτό και είναι πια εφαρμοσμένο πολύ και διδαγμένο πολύ σε πολλές σχολές.
0: Ωραίοι Έλληνες αυτοί, κύριε Καραμεσίνη, όπως εσείς. Ωραίο πράγμα αυτό. Δηλαδή, κάνετε μια επανασύσταση στην ουσία σε όλους. Του αρχαίου θεάτρου, γιατί το είχε αυτό το στοιχείο,
1: ναι.
0: Το οποίο στην επαναφορά του αρχαίου θεάτρου και των τραγωδιών, τέλη 19ου, αρχές 20ου, εξαφανίστηκε.
1: Ναι.
0: Εσείς λέτε λοιπόν, εδώ θα ξανασυστηθούμε. Αυτοί είναι ωραίοι οι Έλληνες. Να η ελληνικότητα. Ελάτε παρακάτω, παρακαλώ.
1: Ναι, προσπαθώ να κάνω λοιπόν, όχι προσπαθώ, έγινε αυτό, έγινε μια επανασύνθεση, επικαιροποίηση κατά το σύγχρονο του συστήματος της, της θεωρίας του ήθους της μουσικής. Οι Βάχες λοιπόν ήταν το καλύτερο πεδίο, γιατί χρησιμοποίησα γλώσσα, καποέιρα, χρησιμοποίησα μουσική γλώσσα, έκανε μουσική για μένα ο Νανάβας Κονσέλος για τη δουλειά μας εκεί, ένας εξαιρετικός συνθέτης Βραζιλιάνος, ο οποίος μας άφησε και αυτός δυστυχώς χρόνους, ο οποίος ήταν από τους μουσικούς που άκουγα από μικρό παιδί. Έκανε λοιπόν αυτό στη μουσική και έτσι χρησιμοποίησα μια βραζιλιάνικη μουσική, μια σωματικότητα βραζιλιάνικη, μια ομάδα από την πραγματικά τη λαϊκή βάση της Βραζιλίας, για να συναντηθούν με ένα σημαντικότατο έργο της ανθρωπότητας. Έτσι. Η Βάχιας ανήκει στην ανθρωπότητα, δεν ανήκει μόνο στους Έλληνες.
0: Σωστό.
1: Να μιλήσουμε δηλαδή για την σύνδεσή μας με το αρχαίγωνο, τη σύνδεση του ζώου και του ενστίκτου και του ιερού με την πόλη και τη δημοκρατία και την ορθολογισμό και τη σύγκρουση και τη όσμωση και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία πραγματεύονται οι Βάχιες. Και ήταν σωστή η επιλογή. Ήταν ό,τι πιο συγκλονιστικό έχω κάνει στο θέατρο. Η επαφή μου, η δικιά μου, με αυτούς τους ηθοποιούς στη Βαβέλα.
0: Η ανταπόκριση στη συνέχεια, στη Βραζιλία, αυτής της δουλειάς.
1: Η ανταπόκριση στη συνέχεια, επειδή ακριβώς δεν ευδοκίμησε αυτή η δουλειά να βγει απ' έξω, να πάει παραπέρα. Δηλαδή, είχαμε στην Ελλάδα πρόσκληση από το συμπόσιο των Δελφών, το οποίο συμβαίνει το Διετές κάθε δύο χρόνια. Και θα μπορούσαμε να έχουμε παίξει τους Δελφούς, αλλά επειδή τσάκισε το Φεστιβάλ Αθηνών, δεν ήρθε στην Ελλάδα. Οπότε αυτό έφερε μια απογοήτευση στον Θίασο, στην ομάδα. Εγώ συνέχισα με πολλούς από αυτούς να συνεργάζομαι, αλλά πήγαμε μετά στην Ιφηγένεια Ναυλίδη, όπου η Ιφηγένεια παίχτηκε και είχε ουρές με δάκρυα και με λιγμούς των ανθρώπων να παρακολουθούν την Ιφηγένεια Ναυλίδη. Γιατί πίστευαν ότι το αρχαίο θέατρο είναι απόμακρο. Πίστευαν ότι είναι κάτι το οποίο δεν μπορούν να το κατανοήσουν, δεν υπάρχει σε αυτούς. Εγώ έκανα νέες μεταφράσεις, σκηνικές μεταφράσεις, στα πορτογαλικά, σε όλα αυτά τα έργα. Και έφερε πάρα πολύ κοντά στην καθημερινότητα και στο στόμα τους και στο σώμα τους αυτό που θεωρούσαν ότι δεν ανήκει και δεν έχουν πρόσβαση καμία.
0: Φοβερό. Είναι ένας τρόπος. Μιας και το θίξατε, παρατηρείτε ότι στην Ελλάδα. Φεύγω από τις φαβέλες και έρχομαι εδώ. Παρατηρείτε ότι στην Ελλάδα έχουμε πάει πια σε ένα μοτίβο αντιγραφής Broadway στον τρόπο που παράγεται αυτό που λέγεται θέατρο. Αμερικανιά, άντε η πιο ψαγμένη να είναι λίγο το λονδρέζικο και μέχρι εκεί, και τελικά χάνεται το αρχιετυπικό του αρχαίου ελληνικού θεάτρου και του σύγχρονου ελληνικού θεάτρου εξαιτίας της αντιγραφής. Η οποία αντιγραφή αυτού του δυτικού μοντέλου, που είναι και χολιγουντιανό, θα πούμε και για τον Όλαν, στην τελική δάνειο είναι από τον ελληνικό πολιτισμό την περίοδο που μετακαινώνεται από το Βυζάντιο στη Δύση. Ελάτε, θρησκεολόγος είστε, δεν λέω κάτι τρελό. Το Βυζάντιο είχε πανεπιστήμια, δεν είχε σκοτάδι,
1: προφανώς,
0: όπως λέγεται.
1: Φυσικά.
0: Και τέχνες. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, στην Ελλάδα τι συμβαίνει? Είμαστε copy-paste, copy-paste, έλεγε ένας πολιτικός και μάλιστα κριτικός αυτού του μοντέλου, αυτής της μοντερνιάς. Δηλαδή, παίρνω και μία πρέζα από Broadway και είμαστε OK. Αυτό είναι.
1: Κοιτάξτε.
0: Τα ελληνικά όπως το χωριό μου.
1: Ναι, ναι, ναι. Το Broadway και το West End είναι η πρώτη αγορά.
0: Δεν μηδενίζω έτσι την προσφορά του.
1: Όχι, όχι, όχι. Και μάλιστα υπάρχουν και εξαιρετικά σημαντικοί συγγραφείς και υπέροχα έργα. Έχουν ειδικό κοινό. Αυτά τα έργα φτιάχνονται για το κοινό, τους πλούσιους αστούς της Νέας Υόρκης. Φτιάχνονται για το θεατρικό τουρισμό του Λονδίνου. Έτσι, έχουν ειδικό κοινό. Αυτό είναι ακριβό θέατρο και αυτό γίνεται στις κεντρικές σκηνές της Αθήνας από τους μεγάλους πρωταγωνιστές, οι οποίοι μπορούν να γεμίσουν θέατρα, μπορούν να αντέξουν τέτοιες παραγωγές, δηλαδή 500, χιλιάρια κλπ. Στην Ελλάδα το θέατρο, στην Αθήνα, δυστυχώς στην Αθήνα, γιατί Ελλάδα είναι μόνο η Αθήνα, δυστυχώς. Θα πω το παλιό μότο, δεν συμφωνώ και με πληγώνει αυτό, αλλά συμβαίνουν όλα στην Αθήνα, δυστυχώς. Θα έπρεπε να είναι παντού απλωμένο ο πολιτισμός, η τέχνη, το θέατρο κλπ. Υπάρχει θέατρο, μόνο που πολύ θέατρο και διαφορετικό θέατρο και θέατρο, documentary theater και ερευνητικό θέατρο. Υπάρχει και περιθωριακό θέατρο που αφορά συγκεκριμένες ομάδες και κοινότητες κλπ. Όλα υπάρχουν. Το πρόβλημά μας είναι η υπερπαραγωγή της αρχαίας τραγωδίας τα καλοκαίρια, δηλαδή ανεβαίνουν κάθε δύο χρόνια όλα τα έργα. Μπορεί να ανεβαίνουν δύο Μύδιες, τρεις Ηλέκτρες, δύο Ιφηγένειες, δηλαδή ανεβαίνουν συνέχεια το ένα πίσω από το άλλο και στην πραγματικότητα γίνεται ένα στοίχημα τι θα κάνω διαφορετικά. Ο σκηνοθέτης αισθάνεται με αυτό το έκανε έτσι πέρσι ο άλλος, το άλλος το έκανε έτσι πρόπερσι, ο άλλος το έκανε έτσι. Και μπαίνει σε έναν ανταγωνισμό να κάνω κάτι πιο προχωρημένο, να κάνω κάτι πιο μοντέρνο, να κάνω κάτι πιο της εποχής, ας πούμε, ή να συνομιλήσω αλλιώς. Οπότε στην ουσία τι κάνεις, αποχωρίζεσαι από την ουσία. Αποχωρίζεσαι από την ουσία του κειμένου, αποχωρίζεσαι από τους σκοπούς, από την συνομιλία με τον ποιητή, από τη συνομιλία με τους καλλιτέχνες, με τη γλώσσα σου, αποχωρίζεσαι. Και κάνεις θέατρο το οποίο θεωρείς ότι είναι προοδευτικό, αλλά στην ουσία είναι αποδόμηση, μεταμοντερνισμός, μεταθέατρο, το οποίο είναι πολύ της μόδας πλέον. Και έτσι ο κόσμος μπορεί να πάει στην Επίδαυρο ή να πάει σε ένα αρχαίο θέατρο ή σε ένα σύγχρονο θέατρο, αλλά στην πραγματικότητα πολύ λίγα πράγματα από τον Σοφοκλή θα δει. Πολύ λίγα πράγματα από τον Ευρυπίδη θα δει και δεν υπάρχει συνομιλία με το μύθο. Το θέμα είναι αυτό.
0: Συνομιλία με το μύθο.
1: Ναι, γιατί ο Ευρυπίδης και ο Σοφοκλής και ο Αισχύλος έφτιαχναν, ξαναέφτιαχναν και ξαναέφτιαχναν τους ίδιους μύθους. Την Οδύσσεια, την Ιλιάδα, τον κύκλο του Άργους, τον κύκλο της Στίβας. Ξαναμιλούσαν και ξαναμιλούσαν για αυτά.
0: Άρα, κύριε Καραμεσίνη, πολιτισμός δεν είναι να ξαναβάψω το μύθο. Είναι να κάνω διάλογο μαζί του και να προσπαθήσω κάθε φορά να ερμηνεύσω με τη δική μου οπτική τις μεγάλες αλήθειες του μύθου. Και το λέω αυτό γιατί έχει ξεσπάσει και μία διαμάχη, ορίστε να, με αφορμή τη νέα ταινία, η οποία σήμερα κυκλοφορεί στις 17, έτσι, του Νόλαν, την Οδύσσεια. Για την μαύρη, ωραία Ελένη. Για το λοφείο στην περικεφαλαία του Οδυσσέα. Για το ότι είναι μαύρες, περίπου θυμίζουν, πώς να το πω,
1: κόμικ.
0: Ναι, οι στολές. Ότι τα παλάτια είναι χλιδάτα. Ότι το νησί της Καλυψούς είναι ένα άνδρο ακολασίας, ερωτικός παράδεισος. Αυτό είναι όμως το ζήτημα, η διαμάχη για το ξαναβάψιμο ενός μύθου ή η ερμηνεία. Διότι διάβασα και την κριτική που έγινε από τον Economist, παρακαλώ πάρα πολύ, ο οποίος νομίζω, εγώ σε πολλά μπορώ να διαφωνώ οικονομικά που αναλύει, εδώ έκανε μπίνγκο θα έλεγα, έπεσε μέσα, είπε ότι το θέμα είναι πώς βλέπει η σύγχρονη κοινωνία και ο Νόλαν τους μύθους και προσπαθεί να τους προσομοιάσει στα δικά της ζητήματα, ταυτοτικά, πολιτικής ορθότητας, φύλου, έθνους, αντίληψης, ενώ οι αρχαίοι έκαναν την ιστορία τραγωδία. Ο Οδυσσέας είναι με τα πάνω και τα κάτω του, με τις επιλογές του και για αυτές κρίνεται τελικά και στο έπος. Εδώ είναι εξανδικευμένος, είναι ο τέλειος. Ένα super power δυτικός ήρωας, να το πω έτσι.
1: Ναι, ο Οδυσσέας, ναι, ο Οδυσσέας είναι
0: άρα πολύ... ξαναρωτώ. Είναι ζήτημα να ξαναβάψω τους μύθους πολιτισμός και να τους βάψω και καλά ή είναι τελικά ο διάλογος που έχω με τους μύθους.
1: Να,
0: για σας.
1: Ναι, θα απαντήσω ρεαλιστικά για το Hollywood και τη βιομηχανία του αμερικανικού κινηματογράφου, τα blockbusters, έκαναν πολύ καλά. Κάνουν τη δουλειά τους. Δηλαδή, πώς μπορούν να συνομιλήσουν αυτοί οι άνθρωποι με την Οδύσσεια, με τον Όμηρο. Δεν μπορούν να συνομιλήσουν. Θα υποτάξουν την Οδύσσεια στο σενάριο που θα φτιάξουν, το οποίο θα είναι ένα εμπορικό σενάριο, το οποίο θα μιλήσουν φεμινιστικά μέσα προφανώς οι γυναίκες. Είμαι σίγουρος, δεν το έχω δει, αλλά είμαι σίγουρος. Ναι. Θα κάνουν φεμινιστικά, ας πούμε, και κηρύγματα. Οι ήρωες θα είναι σύγχρονοι, σαν να έχουν βγει από το Σαν Φρανσίσκο μόλις ή από το Λος Άντζελες, ας πούμε, θα μιλάνε έτσι. Προφανώς αυτό θα είναι, γιατί αυτό κάνει το Hollywood. Εμένα δεν με ξαφνιάζει, δεν περίμενα ξαφνικά. Είναι σπουδαίος σκηνοθέτης ο Νόλαν, φοβερός σκηνοθέτης κινηματογράφου. Τεχνικά και η εικόνα του κλπ. Είναι θαυμάσια. Και φτιάχνουν ένα προϊόν το οποίο πρέπει να πουλήσει. Πώς θα πουλήσει, αν είναι κατανοητό. Αν συνομιλήσει με τον Όμηρο, θα είναι κατανοητό. Αποκλείεται. Ο Οδυσσέας είναι ένας πολύπλοκος ήρωας, πολυδιάστατος, ο οποίος δεν ταιριάζει στα μυαλά μας, ούτε στον τρόπο που εμείς προσλαμβάνουμε τα πράγματα. Ο Οδυσσέας παλεύει με τη μνήμη, παλεύει με το πεπρωμένο του. Όλη την Οδύσσεια, αν διαβάσει κάποιος την εισαγωγή του Κακριδί στην Οδύσσεια, να δείτε πώς αναφέρεται στο θέμα της μνήμης. Όλη η Οδύσσεια είναι η μεταφορά της ανθρώπινης μνήμης, η οποία λέμε ότι ο μύθος, η Τρία είχε 9 ή 11 τρίες από κάτω κατεστραμμένες έχει περίπου. Άλλοι λένε 11, άλλοι λένε 9. Λένε ότι ιστορικά αυτός ο πόλεμος όταν έγινε μπορεί να έγινε το 1500 π.Χ. Δηλαδή τον Όμηρο που έχουμε είναι του 9ου αιώνα. Ο Όμηρος του 9ου αιώνα περιγράφει τα πράγματα που έφτιαχναν τον 9ο αιώνα οι άνθρωποι. Είναι το αναγνωστικό, το βασικό βιβλίο της αρχαίας Αθήνας, των Αθηναίων στο Λύκειο, στο Λύκειο των Αθηνών των παιδιών, των νέων. Είναι η Οδύσσεια και η Ιλιάδα, το αναγνωστικό τους. Και συνομιλούσε απόλυτα με την εποχή του, με τον Σοφοκλή, τον Ευρυπίδη, τον Αισχύλο και όλους τους ποιητές της εποχής. Συνομιλούσε ο Όμηρος. Εμείς τώρα δεν μπορούμε να συνομιλήσουμε. Δεν μεταφέρουμε τη μνήμη, δεν έχουμε κοινές αξίες να τις βάλουμε κάτω, δεν έχουμε τις λέξεις, δεν έχουμε τίποτα. Πώς θα συνομιλήσουμε? Άρα θα γίνει ένα ωραίο παραμύθι για να το δουν τα πιτσιρίκια, ας πούμε, στις πλατφόρμες, στα Netflix, τα αυτά. Αυτό θα γίνει.
2: Παρ' όλα αυτά, ξέσπασε μια συζήτηση και εδώ επανέρχομαι σε αυτό που είπατε και στην αρχή της εκπομπής. Τελικά η πολιτική ορθότητα στις μέρες μας είναι το άλλο όνομα της λογοκρισίας? Τι είναι η πολιτική ορθότητα?
1: Σαφώς είναι. Απλά η Αμερική το έχει αποδεχτεί. Ας μην κοιτάμε και ας μην ακούμε αυτούς, ας πούμε, του Μάγκα και λοιπά, του Τραμπ, ας πούμε, οι οποίοι λέγανε εναντίον της πολιτικής ορθότητας και λοιπά. Είναι μια ιδεολογία η οποία έχει διεισδύσει παντού. Στο Hollywood, στα μίντια, στα πανεπιστήμια, στη διανόηση, στην καθημερινότητα, στον λόγο των Αμερικανών πολιτών. Έχει περάσει τα πάντα. Οπότε η πολιτική ορθότητα, εφόσον έχει διεισδύσει και στους καλλιτέχνες μέσα, στο μυαλό μας μέσα, μας λογοκρίνει τη γλώσσα. Όταν λογοκρίνει τη γλώσσα, λογοκρίνει και τη σκέψη. Οπότε είσαι δέσμιος, είσαι εγκλωβισμένος στο πεδίο αυτό. Μπορείς να σκεφτείς από εδώ μέχρι εδώ, μπορείς να πεις από εδώ μέχρι εδώ τα πράγματα. Δεν μπορείς να κάνεις ταινία στην οποία δεν θα έχεις 30% μαύρους ηθοποιούς. Δεν μπορεί να μην έχεις έναν ηθοποιό, ξέρω εγώ, δύο πρωταγωνιστές από τη ΛΟΑΤΚΙ πλάς κοινότητα. Δεν μπορεί να μην έχεις. Δηλαδή πρέπει να έχεις αυτούς που λέει το σύστημα, ότι πρέπει, που λένε οι νόρμες του Hollywood, ότι πρέπει να έχεις. Είναι υπακοή. Είναι υπακοή και ταυτόχρονα είναι ένας τρόπος που ενστερνίζεσαι και την αποδέχεσαι και την ενσωματώνεις στη σκέψη σου. Άρα, οπότε γράφεις έτσι.
2: Άρα είναι και λογοκρισία ταυτόχρονα.
1: Είναι λογοκρισία, το τσιπάκι μέσα μπαίνει.
2: Το τσιπάκι,
1: τσιπάκι μπαίνει μέσα και αυτολογοκρίνεσαι. Δεν χρειάζεται να σε λογοκρίνει κανένας. Είναι πολύ καλύτερο αυτό. Γιατί αυτολογοκρίνεσαι. Στη δημιουργία, την ώρα που το σκέφτεσαι και το φαντάζεσαι και το δημιουργείς, λογοκρίνεσαι. Λες, δεν γίνεται. Πώς θα βάλω την ωραία, λένε η ξανθιά. Επειδή την έλεγε ο Όμηρος ότι έχει λευκό δέρμα και θα βάλω την Πινελόπη ροδοδάχτυλη και θα κάνω. Δεν γίνεται. Οπότε αναγκαστικά.
2: Από την άλλη, η αντανακλαστική αντίδραση σε αυτό είναι εξίσου ακραία. Στο όνομα του να χτυπήσω την πολιτική ορθότητα, αρχίζει όχι να είναι ζήτημα ταυτότητας, αλλά γίνεται περίπου DNA-κής καθαρότητας.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, η δράση φέρνει εξίσου μια ακραία αντίδραση. Συμφωνείτε?
1: Συμφωνώ, ναι, η δράση φέρνει αντίδραση. Βέβαια, αν σκεφτείς, ας πούμε, τώρα θα μπούμε σε μια κουβέντα στην οποία έχουν ακουστεί όλα τα επιχειρήματα, νομίζω, αλλά μπορεί να πει κάποιος, οι αρχαίοι Μικηναίοι, τι ήταν? Ένα πολύ απλό. Δεν πρόκειται να πει κάποιος ότι ήταν Αφρικανοί. Δεν πρόκειται να το πει κάποιος, κανένας. Οπότε λύνεις εκεί το θέμα. Δηλαδή, αν ήθελα να έχουν μια συμφωνία με την ιστορική πραγματικότητα. Αυτό είναι ιστορική πραγματικότητα. Ότι οι αρχαίοι Μικηναίοι ανήκαν στη Λευκή Φυλή. Αυτό ήταν. Δεν μπορούμε να πούμε δεν ήταν. Εφόσον λοιπόν ξεκινάς διαρριγνύοντας οποιαδήποτε σχέση με την ιστορική πραγματικότητα, της αρχαιολογίας κλπ, μετά μπορείς να κάνεις
2: ό,τι θέλεις.
1: Ναι,
2: τι είναι αυτό που κατά τη γνώμη σας είναι η μεγάλη αντίφαση που δημιουργεί και ζητήματα στο χώρο του πολιτισμού. Καταρχάς, λέει κάποιος σήμερα με όρους πολιτικής ορθότητας, αυτός είναι προοδευτικός, είναι προοδευτική παράσταση, ή ο Καραμεσίνης πολύ συντηρητικός, ρε παιδί μου. Υπάρχει αυτό το σχήμα?
1: Το δίπολο αυτό, ναι.
2: Υπάρχει.
1: Το δίπολο, ναι. Αυτό το δίπολο είναι... είμαστε εγκλωβισμένοι μέσα σε αυτό το δίπολο. Έρχεται από την αρχαιότητα το δίπολο αυτό. Δηλαδή, αυτό το δίλημα Παρμενίδης ή Ηράκλητος.
2: Παρμενίδης ή Ηράκλητος.
1: Ναι. Το εν συνεχές, ακύρωση.
2: Εσείς λέτε και Παρμενίδης και Ηράκλητος, βέβαια, πρέπει να πω.
1: Εγώ λέω σύνθεση, βέβαια.
2: Σύνθεση.
1: Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δηλαδή, η παράδοση ως έχει αυτό αμετακίνητη, συνδεδεμένη με αυτό, ως έχει για πάντα, αυτός είναι ο Παρμενίδης. Αυτό δίνει σιγουριά. Έτσι είναι ο Θεός για τον Παρμενίδη, έτσι είναι η φύση των πραγμάτων, αυτό είναι το θείο, το ακίνητο, το αναλύωτο, στο χρόνο κλπ. Ο Ηράκλητος όλα έτσι, πάντα ρί και ουδέν μένει. Όλα μεταλλάσσονται, όλα αναγεννώνται, όλα ανακαινίζονται, όλα είναι διαφορετικά. Δεν ξαναμπαίνεις δύο φορές στο ίδιο ποτάμι. Αν κρατήσεις τη μία ή την άλλη, μόνο όχθη, δηλαδή είσαι με τον Παρμενίδη Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ή με τον, τον Ηράκλητο, έχεις χάσει. Έχεις χάσει τα πάντα. Έχεις χάσει την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι μία αέναη ισορροπία, προσπάθεια ισορροπίας μεταξύ των δύο. Αυτό συμβαίνει στις θρησκείες, στην εκκλησία, αυτό συμβαίνει παντού. Δηλαδή, πας ή με τον έναν ή με τον άλλον. Πώς θα βρεις την ισορροπία? Πώς θα ανανεώνεις την παράδοση? Πώς θα είσαι σύγχρονος και ταυτόχρονα δεν θα χάσεις τη μνήμη ούτε την ταυτότητά σου? Δεν θα είσαι ένας χυλός και ένα πράγμα, ένα μαλάκιο χωρίς ποδηλική στήλη, ας πούμε. Θα έχεις ένα καλό έδαφος, μια ταυτότητα. Θα γνωρίζεις από πού έρχεσαι, αλλά θα είσαι παρόν και ρεαλιστής σε αυτό που συμβαίνει τώρα και σε αυτό που έρχεται. Θα βλέπεις και το μέλλον. Δεν μπορείς να επιλέξεις.
2: Διαφορετικά, ό,τι λες σήμερα προοδευτικό, σε χρόνο ντετέ μπορεί να είναι βαθιά συντηρητικό αύριο το πρωί, ε?
1: Εύκολα.
2: Εύκολα. Εύκολα. Και το ανάστροφο
1: εύκολα,
2: πάλι.
1: Εύκολα, ναι. Εγώ ας πούμε, αντιμετωπίζομουν πάντα στη Βραζιλία, μου λέγανε, μα με τους μαύρους θα κάνεις αρχαία τραγωδία. Με τους μαύρους. Οι Έλληνες μου το λέγανε αυτό.
2: Οι Έλληνες.
1: Ναι, και εδώ.
2: Οι Έλληνες της διασποράς σας. Και οι Έλληνες εδώ.
1: Ναι, με τους μαύρους. Δηλαδή, μαύρο διόλυσο θα έχεις. Είχαν τρελαθεί με αυτό το πράγμα. Πώς γίνεται? Μα ρε παιδιά, στις φαβέλες είναι το 90% είναι μαύροι άνθρωποι. Τι θα κάνω? Ήταν η καλύτερη ηθοποίη αυτή. Πήρα τους μαύρους. Γιατί, ποιο πρόβλημα έχεις με το χρώμα του δέρματος? Όπως έλεγε Σιμών που έκανα πέρσι την παράστασή της, ότι αρνούμαι να αποδεχθώ ότι θα ξεχωρίσω τους μουσικούς από το χρώμα του δέρματος. Υπερασπιζόταν ότι έπαιζε Μπαχ, υπερασπιζόταν ότι μελετούσε κλασική μουσική και ότι έπαιζε με λευκούς μουσικούς και με μαύρους. Και το υπερασπιζόταν όλη της τη ζωή. Ενώ την είχαν την προθιέρεια του κινήματος
2: των πολιτικών
1: δικαιωμάτων των μαύρων και ήταν. Και ήταν, όλη τη ζωή της αυτό την αφιέρωσε και το πλήρωσε, ταυτόχρονα υπερασπιζόταν το αντίθετο ακριβώς από αυτό που συμβαίνει σήμερα. Ότι το δέρμα δεν με καθορίζει. Αγαπώ το δέρμα μου, αγαπώ το χρώμα μου, αγαπώ τη φυλή μου, υπερασπίζομαι το δικαίωμά μου να είμαι ίσως, να με μεταχειρίζονται ίσα απέναντι στον νόμο και στην κοινωνία μέσα και να μην με διαχωρίζουν από το δέρμα, το χρώμα του δέρματος ή την καταγωγή, αλλά δεν θα κατηγορήσω εγώ τον άλλον γιατί γεννήθηκε ξανθός ή κοκκινομάλης. Ναι, δεν θα του πω ότι δεν παίζεις μουσική καλή γιατί είσαι κοκκινομάλης.
2: Έχουμε φτάσει, έχετε δίκιο, έχουμε φτάσει σε αυτή την αναστροφή. Θα πάμε σε διακοπή, θα επιστρέψουμε. Μιας και το θίξατε, γιατί η Νίνα Σιμών δεν ήταν τυχαία επιλογή. Όχι. Να ανεβάσετε αυτή την παράσταση. Και επειδή άκουσα ότι ξεκινήσατε από σαξόφωνο, είσαστε ο παδός Coltrane ή ο παδός του Μπέρντ του Πουλιού? Ή κάτι άλλο?
1: Απαντώ τώρα.
2: Βεβαίως.
1: Ο Coltrane είναι μεγάλη αγάπη. Ο Coltrane ήταν μύστης.
2: Και ο Charlie Parker?
1: Ο Charlie Parker ήταν ένα εξαιρετικό ταλέντο, συγκλονιστικό ταλέντο, πολύ βασανισμένη ψυχή.
2: Ναι, αλλά δεν θεωρείτε ότι αυτό που πρεσβεύεται και υπηρετείται στο θέατρο, όπως το είπα, το ανατρεπτικό, το είχε ο Parker?
1: Ναι, ο
2: Coltrane ήταν top, προφανώς, μεγάλος θεωρητικός, αλλά ο ανατροπέας δεν ήταν ο Charlie Parker?
1: Ναι, τώρα μπαίνουμε σε μια
2: συντριγκάρο, όχι,
1: μουσικολογική κουβέντα.
2: Θέλω να προσπαθώ να καταλάβω τι οπαδός είστε, σαν σαξοφωνίστας.
1: Μου άρεσε ο Coltrane.
2: Coltrane.
1: Ναι, ήμουν ο Coltrane εγώ, ναι.
2: Το κρατώ. Πάμε σε διακοπή. Επιστρέψαμε στις αντιθέσεις. Μου είπατε στο διέλειμμα πώς θα παντρέψω τον Κολντρέι με την ελληνικότητα που θέλω να σας ρωτήσω και πώς την ορίζετε. Θα σας πω τον πιο απλό τρόπο. Καταρχάς, οι δημοσιογράφοι ως γνωστοί ξερόλες, όλα μπορούν να τα κάνουν. Θα σας πω το εξής. Καλός ο Κολντρέιν, καλός ο Τσάρλι Πάρκερ, αλλά έτσι να μιλήσουμε για Πετρολούκα Χαλκιά, για παράδειγμα, ή για Ανεστόπουλο, οι οποίοι ήταν οι καλύτεροι κλαρινοπαίκτες με μία διακριτή. Ο ένας είχε αρχιετυπικά, ο άλλος ήταν πιο ανατρεπτικός. Mm-hmm. Κατά συνέπεια, τι είναι ελληνικότητα? Είναι μόνο το κλαρίνο, είναι... που δεν είναι ελληνικό το κλαρίνο, αλλά ως οργανοπαίκτες δημοτικών τραγουδιών ενσωματώθηκε και θεωρείται ελληνικό, έτσι. Βέβαια. Δεν είναι ο Ζουρνάς. Ρωτώ λοιπόν, τι είναι ελληνικότητα για σας? Και μάλιστα στο χώρο της τέχνης και του πολιτισμού, είδατε πώς τον πάντρεψα τον Κολντρέιν. Τι θεωρείτε ότι είναι ελληνικότητα που θα μπορούσε να είναι και το κλειδί σε αυτό που λέμε ήπια ισχύ?
1: Ναι, καταρχάς θα σας πω κάτι για τον Πετρολούκα Χαλκιά και τον ήχο. Έχουμε όλοι τον ήχο τώρα. Δηλαδή, με το που αναφέρεται το όνομα, έχουμε τον ήχο. Όταν ακούν αυτόν τον ήχο όλοι οι άνθρωποι, όλοι, και εδώ και έξω και διασπορά και ξένοι. Εγώ ξέρω φιλέλληνες οι οποίοι ακούνε επιρώτικα πεντατονικά με πάθος. Και είναι Βραζιλιάνοι, είναι Ρώσοι, είναι Αμερικάνοι, έτσι, Γάλλοι, Γερμανοί. Ακούνε την Ελλάδα. Δεν έχουν καμία αμφιβολία ότι αυτό είναι ελληνικότητα.
2: Το
1: δεν
2: τους
1: νοιάζει καθόλου.
2: Το ίδιο συμβαίνει και με τη λίρα. Και επειδή πρέπει να πω ότι το έτερον ίμιση ημών με ύψιλον είναι κριτικά, είναι ρεθυμνιώτισα. Έτσι. Άρα, να τα ταυτοτικά στοιχεία του δυνατού ήχου. Η παραδοσιακή μουσική της Κρήτης, της Ηπείρου που είπατε, της Θράκης, του Πόντου, της Θεσσαλίας, όλης Ελλάδας, οι κατατόπους ιδιαίτερες ταυτότητες. Είναι ένα μοσαϊκό ελληνικότητας αυτό, στην τελική?
1: Προφανώς είναι. Αλλά κοιτάξτε τι κάνουν οι σύγχρονοι μουσικοί. Να, ας πούμε. Να, θα μιλήσω για το δικό σας που τον αγαπώ πολύ, το Γιάννη το Χαρούλη. Αυτός πήρε και είναι μέσα όλη η Κρήτη. Είναι μέσα όλη η παράδοση. Είναι όλη η ελληνικότητα εκεί μέσα και είναι σύγχρονο. Είναι ελληνικό και είναι σύγχρονο. Δηλαδή για έναν μουσικό δεν θα κάτσει να ρωτήσει τι είναι ελληνικότητα. Μιλάω με ένα φίλο, μου λέει: κάτσε, θα βάλω τώρα. Έχει κάποιο ένα ορχιστρικό, θα βάλω λίγο σαντούρι. Κοίτα, θα δει τι θα γίνει. Βάζει το σαντούρι και οπ, άλλαξε όλο. Και μου λέει: το ακούς τώρα ότι είναι ελληνικό? Ενώ έχω πίσω τη συμφωνική ορχήστρα του Λονδίνου. Η Ελλάδα λοιπόν, η ελληνικότητα είναι ήχος, είναι γεύση, είναι φως, είναι ομορφιά, είναι τρόπος, είναι χιούμορ, είναι γλώσσα, μυρωδιές. Η ελληνικότητα είναι όλα αυτά. Όταν τη συναντάς, δεν την αμφισβητείς. Όταν έρχονται οι τουρίστες και πάνε, ας πούμε, σε ένα νησάκι, σε μια παραλία στην Κρήτη, κάπου, και λένε: εδώ θέλω να μείνω, γιατί ηρεμώ και εδώ είμαι άνθρωπος και εδώ είμαι αλλιώς από ότι είμαι στην Ολλανδία, στο Παρίσι, είναι ότι συναντάνε την ελληνικότητα στη γεύση, στην απλότητα. Αυτό το οποίο το καταστρέφουμε. Πάμε να φτιάξουμε mega all inclusive hotels και δεν ξέρω εγώ τι, και κατεβαίνουν από τον Τιτανικό το κρουαζιερόπλοιο σε μια ώρα, πετάνε 15.000 πλαστικά μπουκάλια στο λιμάνι και φεύγουν. Και είμαστε χαρούμενοι που μας τίμησαν και ήρθανε και καταστρέψανε, ας πούμε, μια πόλη και ένα νησάκι. Έτσι. Αυτό κάνουμε τώρα. Δηλαδή, πάμε να παίξουμε μπάλα με ένα μικρό τόπο, σε ένα μικρό γήπεδο 5x5, να βάλουμε το Μαρακανά μέσα και να παίζει ο τελικός Βραζιλία-Αργεντινή. Αυτό πάμε να κάνουμε στα νησιά μας και στην Ελλάδα. Έτσι, αυτό κάνουμε τώρα. Οπότε, δεν υπάρχει εκεί ερώτηση. Ποιοι έχουν ερώτηση για την ελληνικότητα? Οι διανοούμενοι. Γιατί έχουν οι διανοούμενοι? Γιατί είναι μπερδεμένοι. Γιατί πρέπει να είναι προοδευτικοί, πρέπει να είναι ανατρεπτικοί, πρέπει να είναι στον Ηράκλειτο και στον Πάρκερ, πρέπει να αποδομούν τα πάντα, να μην μπαίνουν σε νόρμες και να μην έχουν περιορισμούς που έχουν να κάνουν με ηθική, με ήθος, με μύθο, με οτιδήποτε, αλλά να είναι progressive. Οπότε, πώς θα το βάλουν? Πώς θα συνομιλήσουν με την ελληνικότητα που είναι η ψυχή μας, η ψυχή του πολιτισμού μας? Αυτό είναι η ελληνικότητα, είναι η ψυχή του πολιτισμού μας. Πώς θα συνομιλήσουν αν τους φέρνει αναγούλα, ας πούμε, γιατί έχουν ήδη αποικιοποιηθεί οι σκέψεις τους και τα λόγια τους είναι αποικιοποιημένα από άλλες κουλτούρες. Και...
2: μ' αρέσει αυτή η έκφραση που χρησιμοποίησατε, αποικιοποιημένα.
1: Βέβαια, τα μυαλά μας είναι αποικιοποιημένα. Υπάρχει η αποικιοκρατία της σκέψης. Ο ιμπεριαλισμός του πολιτισμού, ο οποίος γίνεται, το έκανε 200 χρόνια η Μεγάλη Βρετανία, πάλι ποτέ μεγάλη, με μικρό β πλέον γράφεται, το κάνει 100 χρόνια η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Hollywood, και το κάνουμε και εμείς μόνοι μας πια. Το έχουμε μάθει να το κάνουμε εμείς στον εαυτό μας αυτό. Το κάνουμε εδώ, στη μουσική, στο lifestyle, που το παίρνουμε άκρητα τελείως και χωρίς κανένα φίλτρο. Γιατί θέλουμε να είμαστε προοδευτικοί. Φοβούμαστε μη μας πούν ότι δεν είσαι πολύ προοδευτικός, είσαι συντηρητικός.
2: Μάλιστα. Άρα έχουμε βάλει άλλη τάξη μεγέθους κρίσης. Η γλώσσα, γιατί έχω δει ότι στο έργο σας επιμένετε πάρα πολύ στη γλώσσα. Και πάτε στη φαβέλα, που η γλώσσα της φαβέλας είναι τελείως διαφορετική από τη γλώσσα έξω από τη φαβέλα, και χρησιμοποιείτε όμως την αρχαία ελληνική τραγωδία και στη δικιά της γλώσσα. Θέλω να σας ρωτήσω, η ελληνική γλώσσα, είπατε στην αρχή, οι ανθρωπιστικές επιστήμες σε όλο τον κόσμο υποχωρούν. Προφανώς. Άρα με έναν τρόπο έχουν παραδώσει και τα εργαλεία. Η γλώσσα η δική μας, που λέμε εμείς ότι είναι μια δύσκολη γλώσσα, αλλά είναι μια εγκεφαλική, λέω εγώ, γλώσσα. Mm-hmm. Όχι ανώτερη, εγκεφαλική λέω. Θέλει άλλες λειτουργίες και συνάψεις του εγκεφάλου. Mm-hmm. Φθόγγι, δίφθόγγι, η ψηλή δασία, η περισπομένη είχαν μια εξήγηση. Βέβαια, ακόμη βέβαια, και βέβαια. Η κατάργησή τους. Γιατί ακούω πολλούς που διαμαρτύρονται για το μονοτονικό, ότι είναι η καταστροφή. Δεν είναι η καταστροφή το μονοτονικό. Ο τρόπος χρήσης του μονοτονικού. Άλλωστε πάει και το μονοτονικό. 100 λέξεις τώρα και όλα είναι διεθνοποιημένα, μπρο, γιο, ακούω από τα νέα παιδιά. Ναι. Είστε και πατέρας ενός παιδιού, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Θα τα δείτε μεγαλώνοντας, γιατί είναι μικρό. Εγώ το βλέπω από τις κόρες μου. Με 100 λέξεις καθαρίσαμε. Ναι. Και έχω πει ότι είναι προτιμότερο να χρησιμοποιήσεις λανθασμένα την ελληνική γλώσσα, γιατί ακούω κάποιους, που σημαίνει όμως ότι την ψάχνεις, από το να μην τη χρησιμοποιήσεις καθόλου.
1: Ναι. Να πας σίγουρα στα αγγλικά, ας πούμε.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Κοιτάξτε, η γλώσσα. Νομίζω ότι ο τρόπος με τον οποίο διδάσκεται η ελληνική γλώσσα αποκρύπτει την πραγματική ελληνική γλώσσα. Δηλαδή, αυτό που πρέπει να μάθεις είναι η διαφάνεια της γλώσσας μας. Πρέπει να μάθεις τι κρύβεται πίσω από τις λέξεις. Πρέπει να μάθεις τις οικογένειες λέξεων. Πρέπει να μάθεις πώς, γιατί η ορθογραφία υπάρχει έτσι, γιατί συνδέεται αυτή η λέξη με εκείνη τη λέξη, με εκείνη την ομάδα, έρχεται από εκεί και μιλάει γι' αυτό. Είναι έτσι, είναι διαφανής και στις έννοιες, ως προς τις έννοιες η ελληνική γλώσσα. Αυτό, όπως λέει η Ζακλίν ντε Ρομιγί, η διάσημη ελληνίστρια, η οποία πέθανε το 10. Αυτή είχε αφιερώσει τη ζωή της στην ελληνική γλώσσα και στο ελληνικό θέατρο. Είναι η πιο σημαντική ακαδημαϊκός της Γαλλίας που ασχολήθηκε με το ελληνικό θέατρο και τον ελληνισμό. Αυτή έλεγε ότι όλοι πρέπει να μάθουν ελληνικά. Είναι ο μόνος τρόπος να κατανοήσουμε τη γλώσσα μας, να μάθουμε τις γλώσσες μας. Τα γαλλικά εννοούσε. Τις νεολατινικές γλώσσες, αλλά πλέον είναι παντού τα ελληνικά. Στη Βραζιλία αναγκάστηκα. Υποχρεώθηκα εκ των πραγμάτων να κάνω και μαθήματα ελληνικών. Έκανα μαθήματα ελληνικών σε ανθρώπους στο πανεπιστήμιο, σε καθηγητές πανεπιστημίου, σε ανθρώπους οι οποίοι θέλαν να μάθουν ελληνικά και είχε κλείσει το τμήμα ελληνικής γλώσσας, νέας ελληνικής γλώσσας, για να φέρουν πίσω να κάνουμε οικονομία στους καθηγητές. Τα είχαν μαζέψει τα πάντα. Είχαν κλείσει από το 8 και μετά, κλείνανε όλα τα τμήματα πανεπιστημιακά, στο οποίο ήταν μέσα οι ενήλικες άνθρωποι και μάθαιναν νέα ελληνικά και νέο ελληνικό πολιτισμό και γλώσσα. Οπότε αναγκάστηκα να διδάξω. Και βρήκα ότι ο καλύτερος τρόπος να διδάσκω ήταν να τους συνδέω τα πορτογαλικά τους με την ελληνική τους ρίζα, γιατί έχουν 30% ελληνικά. Αλλά δεν αναγνωρίζουν τι σημαίνει. Μαθαίνουν μία πολύπλοκη λέξη, δύσκολη, και τη λένε, σας πούνε, κοίτα τι λέω. Αυτό είναι ελληνικό, μου έχουν πει. Ναι, αλλά τι σημαίνει, ποια είναι τα συνθετικά. Τι είναι αυτό και τι είναι εκείνο που λες. Και ξαφνικά έβλεπαν μπροστά τους ότι υπάρχει μία διαφάνεια μέσα στην ελληνική γλώσσα, την οποία αυτή δεν την είχαν, γιατί δεν ξέρουν ελληνικά. Ξέρουν πορτογαλικά, ξέρουν ιταλικά, δεν ξέρουν ελληνικά. Αυτό, αν χαθεί, έχουμε χάσει το παιχνίδι με τη γλώσσα. Πρέπει δηλαδή στην παιδεία μας να στοχεύσουμε σε αυτό. Στο πώς το παιδί μαθαίνει τη διαφάνεια της γλώσσας. Οπότε μαθαίνει πόσο ωραία είναι, πόσο όμορφη είναι. Γίνεται παιχνίδι αυτό, γίνεται. Εγώ αυτό προσπαθώ να κάνω με το παιδί μου. Δηλαδή να του μάθω γιατί το λέμε αυτό έτσι, γιατί αυτό έρχεται από εκείνο και είναι αυτό και εκείνο. Και συνδέεται έτσι. Και είναι 5 χρονών, ούτε 5, και μιλάει πολύ ωραία ελληνικά. Ήδη.
2: Είναι εύκολη η υπόθεση να πάρεις την αρχαία ελληνική τραγωδία και να την παρουσιάσεις στη γλώσσα τη Βραζιλιάνικη, που είναι πορτογαλική η βάση της, εντάξει, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι εύκολη ιστορία.
1: Εγώ δεν το βρήκα ιδιαίτερα
2: δύσκολο. Δεν το βρήκατε δύσκολο.
1: Δεν το βρήκα ιδιαίτερα δύσκολο, γιατί ήθελα να παρουσιάσω μια σκηνική γλώσσα, η οποία πρέπει να είναι άμεση και όχι μια γλώσσα έτσι του ποιητή. Καταλάβετε. Οπότε το έφερα στο δικό τους λεξιλόγιο, όχι το φτωχό, το καλό τους λεξιλόγιο. Δηλαδή ήταν και ευκαιρία να μαθαίνουν τη γλώσσα τους, τα πορτογαλικά.
2: Φοβερό αυτό που λέτε. Οι φαβέλες στην Ελλάδα και ο πολιτισμός, πώς θα βλέπετε αυτό?
1: Οι φαβέλες στην Ελλάδα, εύχομαι
2: να βάλω εισαγωγικά, έτσι, τηρουμένων των αναλογιών.
1: Η φαβελοποιημένη ζωή των ανθρώπων, οι οποίοι ήδη έχουν πατήσει και είναι μέσα στα πλαίσια της φτώχειας. Δεν είναι στα όρια πριν το όριο της φτώχειας, είναι μέσα. Η φαβελοποίηση είναι ραγδαία. Είναι ραγδαία σε όλη την Ευρώπη. Στην Αμερική το βλέπουμε βέβαια παντού. Υπάρχουν οι συνοικίες των white trash που λένε τα λευκά σκουπίδια, ας πούμε, που είναι εκατομμύρια άνθρωποι, λευκοί Αμερικανοί, που ζουν στα τροχόσπιτα με τις τέντες έξω από τις παρυφές των μεγάλων πόλεων, ας πούμε, στη Φιλαδέλφια, 1,5-2 εκατομμύρια. Το North Philly είναι white trash, ας πούμε. Άνθρωποι άνεργοι που τρώνε σκουπίδια, παχύσαρκοι, με 500 προβλήματα υγείας, χωρίς κοινωνική ασφάλιση, χωρίς ιατρική περίθαλψη, και ζουν με το όπλο έτσι. Κάθονται έτσι και περιμένουν ένα κάτι.
2: Και επειδή τους είπε κάτι φραστικά ο Τραμπ, σάρωσε, γιατί η λεγόμενη προοδευτική ντελτζέσια των δημοκρατικών ασχολούνταν με upper class καταστάσεις και δεν τους μίλησε ποτέ τη γλώσσα τους.
1: Ναι. Αυτή είναι η φαβελοποίηση. Η φαβελοποίηση είναι ένα τέτοιο πράγμα. Όταν αυτό όλο απλωθεί παντού μέσα στην πόλη και μιξαριστούν τα διάφορα επίπεδα φτώχειας, αυτά που είναι εισαγόμενα, αυτά που είναι γηγενή που τα φτιάχνουμε, όλα αυτά μαζευτούν, τότε θα δούμε ένα πρωί ξυπνάς και λες, εδώ που ζω είναι ακριβώς το ίδιο με μια οποιαδήποτε φαβέλα σε όλο τον κόσμο.
2: Πείτε μου όμως, κύριε Καραμεσίνη, πώς γίνεται τόσοι λαοί, τόσες χώρες να θέλουν να πάρουν μια γεύση, άλλοι να πάνε και πιο βαθιά? Είπατε μεγάλους ελληνιστές, δεν είναι, καλά το είπατε εσείς, όλα τα πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο και όχι μόνο, με έναν τρόπο θέλουν να κουμπίσουν πάνω στον ελληνικό πολιτισμό. Ακόμη και οι λεγόμενες άρχουσες τάξεις. Στην Ελλάδα, γιατί ακριβώς ο νούμερο ένα εχθρός είναι ο ελληνικός πολιτισμός? Μπορείτε να μου δώσετε μια εξήγηση, ή δεν είναι έτσι? Και πού είστε όλοι εσείς οι διανοούμενοι να μιλήσετε στις μεγάλες κοινωνικές, που τελικά έχουν και πολιτιστικό αντίκτυπο, κρίσης αυτής της κοινωνίας? Η κοινωνία αυτή έχει χρεοκοπήσει, τις το είπανε με ωραίες ξενικές εκφράσεις, δεν τις είπαν ότι χρεοκόπησες όμως. Εντάξει, πού είστε όλοι εσείς? Δύο είναι τα ερωτήματα.
1: Δύο, ναι. Το πρώτο για μένα είναι καθαρά, μπαίνει σε μία λέξη, κόμπλεξ. Δηλαδή, οι σημαντικοί άλλοι για μας, από τους, οι οποίοι είναι το καθρέφτισμά μας αυτούς, αυτή γίνεται το καθρέφτισμα μας, και εστερνιζόμαστε την άποψή τους για μας.
2: Είναι κόμπλεξη ή εξάρτηση?
1: Όχι. Μεγαλώνοντας, όπως γίνεται με το παιδί, που η εικόνα του μπαμπά ή της μαμάς που θα του πει «Είσαι τεμπέλης, είσαι κακό παιδί», αυτό θα πει «Ναι, είμαι κακό παιδί, είμαι τεμπέλης», και θα προσπαθήσει να γίνει έτσι. Θα προσπαθήσει να γίνει κακό παιδί και τεμπέλης, να αποδείξει, αυτή θα είναι η ταυτότητά του. Όπως αυτό συμβαίνει με το μικρό παιδί, έτσι συμβαίνει με τις κοινωνίες. Ο σημαντικός άλλος, τον οποίο εστερνιζόμαστε την άποψή του για μας και το κάνουμε ταυτότητά μας και θεωρούμε ότι αυτός λέει την αλήθεια και μας ξέρει, αγνοώντας τα κίνητρα που μπορεί να έχει αυτός ή την άγνοια που μπορεί να έχει αυτός, ήταν πάντα από την Επανάσταση και μετά σίγουρα η Ευρώπη, οι Ευρωπαίοι. Αυτή ήταν η σημαντική άλλη. Οι σημαντικοί άλλοι λοιπόν μας έμαθαν ότι όχι, δεν είστε εσείς, ήταν οι προγονείς σας. Όχι, εσείς είστε επανάπτυκτοι. Εσείς θα πάρετε από μας. Εσείς θα μάθετε από μας τι σημαίνει ελληνικός πολιτισμός. Εσείς θα μάθετε από μας τι σημαίνει αρχαία ελληνική γλώσσα. Εσείς θα, ακόμα και στην προφορά, δηλαδή, αυτά που έχουμε αποδεχθεί, ας πούμε, είναι γελία. Εσείς θα μάθετε πώς λέγεται σωστά και πώς είναι σωστά. Με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή πήγαιναν στο Πανεπιστήμιο της Γερμανίας για να κάνουν αρχαία ελληνικά. Έτσι, τα ξέρετε αυτά. Με αυτόν τον τρόπο, φτάνεις πάρα πολύ απλά και φυσικά στο να έχεις κόμπλεξ και να μην αισθάνεσαι καλά σε σχέση με την ταυτότητά σου. Γιατί ο σημαντικός άλλος είπε ότι είσαι γουρουνάκι, ότι είσαι τεμπέλης, ότι είσαι αχάριστος, ότι είσαι διεφθαρμένος, ότι δεν είσαι Ευρωπαίος. Δεν είσαι άξιος εταίρος, δεν είσαι Ευρωπαίος. Όταν λοιπόν εσύ υποκύψεις, ζητήσεις πολύ συγγνώμη, έτσι, με όλη σου την καρδιά, κάνεις μετανοίες κλπ. Μπορεί και να σε δεχτούμε στο κλαμπ. Και αν σε δεχτούμε στο κλαμπ, θα είσαι χαρούμενος που θα μπεις στο κλαμπ και θα κάνεις ό,τι σου λέμε. Αυτό λοιπόν τώρα το πράγμα, οι καλλιτέχνες, έρχομαι στη δεύτερη ερώτηση, θέλουν να είναι καλύτεροι μαθητές. Γιατί οι καλλιτέχνες είναι απόλυτα εξαρτημένοι από χρηματοδοτήσεις.
2: Το πιστεύετε, γιατί ναι, κάποτε ναι. Αυτό που ορίζουμε ως καλλιτεχνικός χώρος και χώρος διανοής στη χώρα, αν δεν ήταν συμπαραστάτης μεγάλων λαϊκών βημάτων, ήταν πολλές φορές και πυροκρουστήρας αυτών των λαϊκών ανατροπών.
1: Φυσικά.
2: Σήμερα τι είναι δηλαδή, οργανικοί συνθέτες ενός συστήματος, έτσι πως το περιγράφεται, και μόνο οργανική διανόηση είναι δηλαδή, κρατικοδίαιτη.
1: Ναι. Ναι, αν το σύστημα το παίζει, το σύστημα λέει ότι εγώ είμαι ο προοδευτικός, αν το σύστημα είναι το προοδευτικό, εσύ πρέπει να συμφωνήσεις με το σύστημα, γιατί θα πάρεις την επιχορήγηση, θα παίξεις στην Επίδαυρο, θα παίξεις στο Φεστιβάλ Αθηνών, θα μπεις εκεί, θα μπεις εδώ, αν αρέσεις. Αυτό είναι φέτος. Το πλάνο φέτος είναι αυτό. Θα κάνεις αυτό. Αν δεν κάνεις αυτό, δεν είσαι μέσα. Οπότε, οι πρώτοι που θα γίνουν τα καλά παιδιά και θα συμφωνήσουν με όλα όσα λέει το σύστημα, ας πούμε, έτσι, όσα λέει το, όταν λέω σύστημα, καταλαβαίνετε ότι μιλάω για την εξουσία η οποία διαχειρίζεται τα φράγκα, τα κονδύλια, τα υπουργεία, αυτό εννοώ σύστημα, έτσι. Θα πρέπει να είσαι πρώτος στη σειρά για να πάρεις καλά λεφτά και χώρο και τόπο και προβολή. Πού θα προβληθείς, σε ποιο κανάλι, πού θα προβληθεί η δουλειά σου. Έχετε δίκιο ότι παλιότερα ο καλλιτέχνης έπρεπε να είναι, σχεδόν έπρεπε να είναι απέναντι. Έπρεπε να είναι απέναντι, έπρεπε να ξεχωρίσει. Τώρα ποιος είναι ο λαός και η λαϊκή βούληση. Καταρχάς αυτό το υποκείμενο ποιο είναι.
2: Α, ωραίο ερώτημα αυτό που θέσατε.
1: Ναι, δηλαδή τι θα υποστηρίξει. Υπάρχουν συλλογικά υποκείμενα το οποίο συγκροτούν ένα λαό και οι καλλιτέχνες πάνε απέναντι.
2: Άρα εικόνα σου είμαι και σου μοιάζω. Ακριβώς. Είναι μια απάντηση αυτή. Πιστεύετε.
1: Ναι, βέβαια. Βέβαια. Νομίζω ότι είναι τόσο πολύ διασπασμένο αυτό που κάποτε νομίζαμε. Τέλος πάντων, υπήρχε ως ενότητα, ως ενιαίο σώμα ο λαός, ας πούμε, έτσι, οι λαϊκές τάξεις, ο λαός. Είναι τόσο πολύ διασπασμένο και υπηρετεί ένα κομματάκι, κάθε κομματάκι του ένα άλλο συμφέρον, ένα άλλο κόμμα, ένα άλλο, έτσι, είναι τόσο πολύ μεγάλη αυτή η διάσπαση, τέλος πάντων. Αυτό το μοσαϊκό έχει σπάσει τελείως, έχει γίνει πετραδάκια, αυτό θέλω να πω. Που έπρεπε να είναι μια μεγάλη πέτρα το μοσαϊκό, έχουν γίνει πετραδάκια μικρά, φωτσαλάκια.
2: Ναι, αλλά
1: που δεν μπορεί να...
2: Ο κύριος Κουσούλης, ένας γνωστός άνθρωπος στον χώρο της πολιτικής επικοινωνίας και στρατηγικής, λέει ότι πάντοτε στην Ελλάδα τα λεγόμενα μειοψηφικά ηφαίστεια έκαναν τις μεγάλες παρασύρσεις στο σώμα της κοινωνίας. Ο κύριος Ρινάλντι, για τον οποίο μιλήσαμε, λέει ότι ιστορικά είναι διαπιστωμένο ότι χρειάζεται μια κρίσιμη αριθμητικά, ας το πούμε ποσοτικά, του 3,5% αποφασισμένων στον ελληνισμό ότι θα τα ανατρέψουν για να συμπαρασύρουν. Υπάρχει αυτή η άποψη. Υπάρχει η άποψη ότι αυτή που λέτε, ότι οι πλειοψηφίες πια έχουν σπάσει σε πετραδάκια, άρα και αυτά τα μειοψηφικά ηφαίστεια ή το 3,5% πώς θα συγκροτηθεί. Εσείς πού βρίσκεστε, πώς το σκέφτεστε?
1: Εγώ βρίσκομαι στη συγκρότηση.
2: Στη συγκρότηση.
1: Εγώ είμαι από αυτούς που πιστεύουμε ότι πρέπει να ξαναμαζευτούμε, αλλά να έχουμε μια κοινή φωνή. Δηλαδή, ναι, 3,5%, 4%.
2: Εντάξει, σχηματικό ότι είναι.
1: Ναι, θέλω να πω αυτό. Με τι όμως, με μια κοινή φωνή, με κοινό στόχο. Με κοινό στόχο, με κοινό όραμα, συγκεκριμένο, δομημένο, διατυπωμένο, με όσους ανθρώπους από τη διανόηση, από τις παραγωγικές τάξεις, από οποιαδήποτε σημείο του ελληνισμού, από τη διασπορά, από οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας, αν μαζευτούν, είναι μια κρίσιμη μάζα. Αυτό ξανά είναι ένα υποκείμενο συλλογικό, το οποίο κάτι δημιουργεί. Εγώ μιλάω για τις ατομικότητες που ο καθένας είναι στο σπίτι μόνος του και βλέπει τρομοκρατημένος τις ειδήσεις, ας πούμε, στην τηλεόραση στις 8 και φοβάται. Και λέει τώρα τι θα ψηφίσω και τι θα κάνω και τι θα γίνει αύριο. Ναι, αλλά άμα έρθει αυτός, καλύτερα να βγάλω αυτό, να που ξέρω τι κάνει. Mm. Να μην βγάλω τον άλλον, να που δεν ξέρω τι θα κάνει. Και πάμε έτσι.
2: Και κάθε φορά μόνο να αλλάζουμε τον αυτόν.
1: Τον αυτόν.
2: Αλλά όχι τον εαυτόν.
1: Ναι.
2: Πάμε ακριβώς σε διακοπή και επανερχόμαστε. Επιστρέψαμε στις αντιθέσεις, σε μια συζήτηση που τουλάχιστον εμάς μας έχει βάλει μέσα για τα καλά, με τον κύριο Καραμεσίνη. Ποια είναι η αντίληψη, γιατί εσείς λέτε ότι η ελληνικότητα, να, ένα πεδίο ήπιας ισχύος που πρέπει να διακλαδωθεί στον πλανήτη, αυτό έχουμε να προβάλλουμε, είπατε, τον πολιτισμό, και όχι με αντιλήψεις μουσιακές, καλά είναι και τα μουσεία, αρκεί να είναι διαδραστικά και να μην τα πληρώνεις για να μπεις πανάκριβα, άλλο ζήτημα αυτό, αλλά ποια είναι η αντίληψη του κόσμου για το ελληνικότητα, ελληνισμός.
1: Ναι. Κάνω μια πολύ ενδιαφέρουσα άσκηση από, ναι, τότε που εμπλέκθηκα στο θέμα πολιτιστικής διπλωματίας, όπου κάνω σεμινάρια, όπου βρίσκομαι, είτε
2: και με το εργαστήριο του Πανεπιστημίου Πειραιά.
1: Με το εργαστήριο του Πανεπιστημίου κλπ. Έχω μπει σε μια λογική να κάνω μια άσκηση η οποία λέγεται εικόνα κρατών, εικόνα εθνών. Μόνο που εγώ την κάνω έτσι, όπως κάνω τις ασκήσεις του θεάτρου. Δηλαδή μπαίνουμε σε μια διαδικασία ελεύθερου συνειρμού με ένα γκρουπ το οποίο είναι από το Ιράν. Είχα, ας πούμε, μαθητές από το Ιράν που κάνανε θέατρο στην Επίδαυρο πριν από 7 χρόνια. Κάναμε μαζί θέατρο, κάναμε Μούσα. Ή στην Κορέα, ή στη Βραζιλία, ή στην Αργεντινή, γενικά, όπου βρίσκομαι. Η οποία είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Ενώ έχουμε κάνει το ζέσταμά μας και έχουμε κάνει τις ασκήσεις μας και έχουμε κάνει διάφορα παιχνίδια και πράγματα, τους λέω: ωραία, θα σας λέω τώρα χώρες και θα γράφετε όνομα της χώρας. Και θα γράφετε τι σας έρχεται, ποια είναι η εικόνα και ποια είναι η αίσθηση και τι έχετε να πείτε για αυτή τη χώρα. Και αρχίζουμε, ας πούμε, παιχνίδι. Είναι παιχνίδι το οποίο είναι χαλαροί όλοι και γράφουν. Η Ιαπωνία, σούσι, γκέισες, σαμουράι, τα μάγκα, γράφουν έτσι. Γαλλία, φαγητό, μπομβιβέρ, έρωτας, αυτό γράφουν διάφορα. Γερμανία, πολύ δύσκολα πράγματα αυτά που γράφουν. Για τη Γερμανία δεν θέλω να αναφερθώ. Ελλάδα. Και μου γράφουν. Δημοκρατία. Θάλασσα. Άσπρα σπίτια. Καθαριότητα. Όμορφα αγάλματα. Ελευθερία. Δικαιοσύνη. Μου γράφουν τέτοια πράγματα. Μόνο φωτεινά. Φως. Το γράφουν πάρα πολύ. Φως. Το πιο δύσκολο που είχαν γράψει ήταν κρίση. Γιατί ακούγανε κρίση, κρίση, κρίση, κρίση. Τα δελτία ειδήσεων όλα των 8 παίζανε κρίση. Η ελληνική κρίση, η ελληνική κρίση ήταν το μότο. Έπαιζαν όλη την ημέρα, όλοι παντού, σε όλο τον κόσμο, η ελληνική κρίση. Το μόνο που έχω δει σαν λέξη δυσάρεστη, που λες κρίση, η λέξη Ελλάδα φέρνει την κρίση στη μνήμη κάποιου, ας πούμε, ήταν αυτό. Είναι μοναδικό αυτό που συμβαίνει. Είναι μοναδικό αυτό που συμβαίνει με τη λέξη Ελλάδα.
2: Μάλιστα. Αυτό εκτός Ελλάδας. Εντός Ελλάδας αυτά που είπατε τώρα, δημοκρατία, ελευθερία, δικαιοσύνη, φως, είναι στην πρώτη γραμμή, αλλά για τους λάθους λόγους. Όλα τα τελευταία χρόνια στην πατρίδα μας.
1: Είναι όλα ζητούμενα.
2: Και πολιτιστικά ακόμη. Είναι όλα ζητούμενα.
1: Όλα ζητούμενα.
2: Όλα ζητούμενα.
1: Και το φως από τη ΔΕΗ το.
2: Καλό αυτό. Άρα κατά τη γνώμη σας, ποιο θα έπρεπε να είναι ως πρόταγμα αυτό που θα μπορούσε να κάνει το Σωτήρη Καραμεσίνη ως σκηνοθέτη, τον άλλον ως ζωγράφο, τον παράλληλο ως μουσικό, τον παραδίπλα ως δάσκαλο των φιλολογικών και των αρχαίων ελληνικών. Ποιο θα έπρεπε να είναι το πρόταγμα του ελληνισμού σήμερα, διηγώντας τα κλαίη του παρελθόντος μόνο, και αυτά έχουν την αξία τους, αλλά μόνο, τι.
1: Θα σας πω τι λέει η εμπειρία μου.
2: Ναι.
1: Βρέθηκα λοιπόν ως Έλληνας σκηνοθέτης που κάνει αρχαίο θέατρο σε ένα τραπέζι. Και ήτανε 5 μεγάλοι γενιοφόροι, κύριοι, ογδοντάριδες, η διανόηση του Ρίο Ντε Τζανέιρο. Καθηγητές όλοι, πανεπιστημίων, θεατρολόγοι κλπ. Και αυτοί οι άνθρωποι με ρωτούσαν, τι γίνεται με τη δημοκρατία στην Ελλάδα, τι έχετε να πείτε, τι θα κάνουμε με τη δημοκρατία, πώς γίνεται, έχετε βρει λύση, πώς μπορούμε να είναι το συλλογικό μπροστά. Πρώτο, η προτεραιότητα, χωρίς να καταπατάτε η αξιοπρέπεια του ατόμου. Χωρίς να καταπατάτε η ελευθερία και η αξιοπρέπεια του ανθρώπου. Πώς γίνεται. Αυτό το πράγμα και ερωτήσεις. Πώς γίνεται τώρα, κάνετε δημοψηφίσματα. Τι γίνεται με τις. Και αν ο πολιτικός βρεθεί ότι είναι διεφθαρμένος και έχει ακόμα άλλα 3 χρόνια εξουσίας, τι θα κάνετε. Και γίνεται όλη αυτή η συζήτηση γιατί. Τι ήμουνα ο πρωθυπουργός της Ελλάδας. Ήμουνα διπλωμάτης καριέρας. Όχι. Ήμουνα Έλληνας διανοούμενος, ας πούμε, άνθρωπος του θεάτρου, σκηνοθέτης. Εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει η Ελλάδα να δημιουργήσει το δικό μας ίδρυμα, Ινστιτούτο Σόκρατες,

0: γράμματα, τεχνές κλπ. Προωθούν το brand τους, να το πω, το προϊόν τους, έτσι. Πρέπει η Ελλάδα να δημιουργήσει δεξαμενές σκέψεις, που τις λένε τώρα που είναι της μόδας, think tanks, τα οποία γίνονται και εδώ και στο εξωτερικό, πάνω σε αυτά τα θέματα. Δηλαδή, χρειαζόμαστε να βρούμε ποιος είναι ο τρόπος της δημοκρατίας του 21ου αιώνα, που έχουμε μεθόδους και τρόπους να είναι πολύ πιο δημοκρατική. Ποιος είναι ο δρόμος να έχουμε μια εναλλακτική κοινωνική πολιτική, η οποία δεν είναι ο αποτυχημένος σοσιαλισμός, ας πούμε, ο αποτυχημένος, έτσι, αλλά ένας καινούριος, ο οποίος πραγματικά υπηρετεί την κοινωνία και να έχει μέσα ό,τι χρειάζεται, ας πούμε, να έχει τις άμυνες απέναντι στη διαφθορά, γιατί εκεί είδαμε ότι έγινε ζημιά, να έχει μεγαλύτερη ελευθερία, να έχει... Αυτά λοιπόν, αυτό ως πεδίο γνώσης, συζήτησης, διαλόγου, έρευνας, θα ήταν ένα εκπληκτικό δώρο στην ανθρωπότητα από την Ελλάδα.
1: Μια τέτοια δεξαμενή σκέψης θα μπορούσε να αγκαλιάσει όλη τη διασπορά. Και ποια είναι η εικόνα που έχετε για τη διασπορά? Γιατί εδώ είναι μια άλλη μεγάλη κουβέντα. Και επειδή έχετε γυρίσει, υπάρχει διασπορά και διασπορά. Διότι υπάρχει και η διασπορά που έχει ξεχάσει πώς πήγε εκεί που πήγε. Υπάρχει νέα διασπορά. Τα νέα παιδιά που φεύγουν δεν μπορούν να μείνουν σε αυτή τη χώρα και να θέλαν. Χώρια που τους διώχνει. Γελάτε λίγο σε αυτό το πεδίο. Και τι σχέση έχουν με αυτό που περιγράφεται ως πολιτισμό? Αν εγώ έχω φύγει στα 19 μου συχτηρίζοντας, έχετε την εντύπωση ότι θα ξανακαθίσω να σκεφτώ όλα αυτά που περιγράφεται? Μακριά, μαύρη πέτρα. Το ακούω από πολλά νέα παιδιά, δυστυχώς. Και τα νέα παιδιά υποτίθεται ότι είναι και φορείς. Όχι ποτέ, είναι η αλλαγή σε έναν τόπο.
0: Ναι. Εγώ η εμπειρία μου ήταν ότι όταν απομακρύνεσαι από την Ελλάδα χωρικά, τότε αρχίζεις και βλέπεις με τον καιρό, αρχίζεις και βλέπεις πιο καθαρά τα πράγματα που συμβαίνουν εδώ και τι λείπει και τι συμβαίνει και τι γίνεται. Νομίζω δηλαδή ότι η ελληνική διασπορά, και γι' αυτό άλλωστε η ελληνική διασπορά δεν είχε φωνή και ακόμα είναι φοβερή δυσκολία του να ψηφίσει κάποιος Έλληνας διασποράς. Εγώ, επειδή ήμουν στο προξενείο για 2 χρόνια του Ρίο Ντεζανέιρο, έκανα χρέη αντιπροξένου το 2014-2015.
1: Ναι.
0: Βρέθηκα σε αυτή την. Ήμουν ο άνθρωπος ο οποίος μπορούσε να τον αναλάβει, γιατί βρεθήκαμε χωρίς, μείναμε χωρίς πρόξενο. Είχε κλείσει το επαγγελματικό, το επίσημο προξενείο το 8. Πάνω που ανακοινώθηκε μάλιστα ότι η Βραζιλία πήρε το παγκόσμιο κύπελο του 2014 και την Ολυμπιαδά του 2016, εμείς κλείσαμε το προξενείο, το ελληνικό, και υπήρχε ένα επίτιμο προξενείο, το οποίο ανέλαβα να εργαστώ εγώ εκεί, να το συντηρήσω, να δουλέψω για το 2014-2015. Οπότε, εκεί έβλεπα τα προβλήματα για το τι συμβαίνει και από εδώ και τι συμβαίνει και εκεί με τη διασπορά. Είχα πληροφορία και επαφές και με άλλα προξενεία και με άλλους προξένους κλπ. Και συνειδητοποίησα όλη την ιστορία αυτή με τα διαβατήρια, με τη δυσκολία για να ψηφίσουν οι Έλληνες του εξωτερικού, γιατί δεν ήθελαν τα κόμματα, γιατί τι έχουν να τάξουν. Τι μπορεί να τάξει ένα ελληνικό κόμμα σε αυτόν ο οποίος ζει στο Βανκούβερ, ας πούμε? Τι μπορεί να του τάξει? Ή τι μπορεί να του τάξει αυτό στον Έλληνα που ζει στη Νότια Αφρική? Ή τον Έλληνα που ζει στη Μαριούπολη, ακόμα χειρότερα? Τι μπορεί να του τάξει? Τι μπορεί να του δώσει, που είναι 100.000 Έλληνες γύρω-γύρω εκεί στην περιοχή όλη? Τι θα δώσει? Τίποτα. Οπότε δεν πρέπει να έχει ψήφο. Εμένα μου έκανε μεγάλη έκπληξη, αλλά είδα όταν δόθηκε ψήφος, αλλά είδα αμέσως μετά ότι δόθηκε μόλις για 16.000 ανθρώπους. Πόσοι ψήφισαν, νομίζω? Δηλαδή τα 5 με 7 εκατομμύρια των Ελλήνων θα ανέτρυπαν τα πράγματα στο πολιτικό σκηνικό στην Ελλάδα. Δεν μπορούν να το κάνουν αυτό. Δεν μπορούν να το αποδεχθούν αυτό το πράγμα. Εμείς λοιπόν νομίζω ότι ο στόχος μας είναι να μιλήσουμε και να ενωθούμε και να μιλήσουμε σε όλους αυτούς για να κάνουμε μαζί αυτή τη διαφορά και αυτά που λέω ως δεξαμενές σκέψεις και τις νέες προτάσεις που πρέπει να δώσουμε για αύριο, για το αύριο στην Ευρώπη, σε εμάς, στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Γιατί όχι?
1: Ένας άλλος μεγάλος Έλληνας θεωρητικός, ο κ. Κοντογιώργης, ο Γιώργος, λέει ότι η εντός τυχών Ελλάδα, η γεωγραφική, και δεν εννοεί το λαό φυσικά, εννοεί τα συστήματα εξουσίας και τις ελίτ διαχρονικά, ακριβώς είναι τα πρώτα που απέκοψαν τη διασπορά και τη μετεκένωση της δικής της σκέψης και δύναμης ισχύως, ήπιας ισχύως στην Ελλάδα. Η σχέση αυτή, λέει, ξεκινάει από τα πρώτα μεταπαναστατικά χρόνια. Με το τέλος του Καποδίστρια στην ουσία αποκόπτεται και αυτό το κομμάτι της διασποράς. Και δεν είναι μόνο οι Έλληνες των παραδουνάβιων ηγεμονιών, είναι και οι Έλληνες

0: Μέση Ανατολή, είναι οι Έλληνες Αλεξάνδρειας, είναι οι Έλληνες Μαριούπολης που είπατε, έντονο το στοιχείο, αποκοπή. Άρα μου το ενισχύεται αυτό που μου λέτε εδώ, ότι υπάρχει μια περίεργη σχέση. Τελικά μήπως η εντός τυχόν Ελλάδα και ενώ τα συστήματα εξουσίας έχει ένα πρόβλημα με αυτό που λέγεται εν ευρία έννοια ελληνισμός. Βάζω μέσα και, και την Κύπρο ακόμη.
1: Ναι, καταρχάς να πω ότι τον κύριο Κοντογιώργη τον εκτιμώ απεριόριστα. Διαβάζω, γνωρίζω για το κόσμο συστημικό, τη θεωρία του. Και εμπολής, όχι σε όλα, αλλά εμπολής συμφωνώ μαζί του. Δεν γνωρίζω τόσο καλά την ιστορία, τι συνέβη το 19ο αιώνα. Ξέρω βέβαια, όπως όλοι γνωρίζουμε προφανώς, τα κόμματα και την αντιπαλότητα του ρωσικού με το αγγλικό, με το γαλλικό, με όλη αυτή την ιστορία η οποία έχει στιγματίσει τη μεταπαναστατική Ελλάδα. Αλλά αυτό το οποίο συμβαίνει τώρα, για παράδειγμα, γνωρίζω αρκετά καλά τι συνέβη μέσα στον απόδημο ελληνισμό. Όπου εισχώρησε, ας πούμε, πώς να το πω, το μικρόβιο της διχόνιας και κομματικής διχόνιας και διαλύθηκε το Συμβούλιο. Εκεί που πήγαινε καλά το Συμβούλιο του Απόδομου Ελληνισμού και άρχισε να κάνει πράγματα και να υπάρχει και να έχει μια φωνή, το διαλύσανε, το απονευρώσανε και είναι νεκρό στην ουσία, δεν υπάρχει τίποτα πια. Ενώ πήγε να κάνει μια πολύ πολύ καλή δουλειά.
0: Η εντύπωση που έχετε για τον Ελλήνων της κοινότητας λοιπόν είναι ποια? Ένα είναι αυτό. Δύο, ισχύει ότι υπάρχει μια αντιπαλότητα ακόμη και με την διοικούσα εκκλησία και τις κοινότητες? Στον Καναδά το ακούσαμε πρόσφατα από έναν καλασμένο εδώ που μιλούσε πάλι από τη Διασπορά και είπε ότι είναι έντονο το στοιχείο της διαπάλης των κοινοτήτων με την εκκλησία που θέλει στην ουσία να καπελώσει, να το πω σχηματικά, τις κοινότητες αυτές. Το βλέπετε κι αλλού αυτό?
1: Για την εκκλησία,
0: ή κάπου αλλού η εκκλησία παίζει ρόλο που δεν μπορούν να παίξουν οι κοινότητες? Δηλαδή είναι όλα μαζί τελικά.
1: Ναι, η εκκλησία δυστυχώς δεν λειτουργεί αυτή τη στιγμή συνεκτικά αλλά διαιρετικά. Δηλαδή αυτό το έχω διαπιστώσει γιατί υπάρχουν δύο μεγάλα κόμματα. Δηλαδή ενιαία Ορθόδοξη Εκκλησία και ή ακολουθούμε τη γραμμή του Πατριαρχείου και... Τέλος πάντων, δεν θέλω να μπω στα εκκλησιαστικά, είναι πολύ λεπτά ζητήματα, αλλά ναι, υπάρχει μεγάλη διαίρεση εκεί μέσα.
0: Σας ρωτώ γιατί τηρουμένων των αναλογιών στον χώρο του πολιτισμού, τολμώ να πω ότι διακρίνω ότι έχετε μια ιεραποστολική δράση.
1: Ναι.
0: Ωραία. Η ιεραποστολική δράση της σύγχρονης εκκλησίας, τη βλέπετε, με ελάχιστες εξαιρέσεις?
1: Υπάρχουν ελάχιστες εξαιρέσεις. Καταρχάς, να μιλήσουμε για την ιεραποστολή, είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Εγώ είχα την πρώτη μου βίζα, έγραφε Mission Culture. Μισά κουλτουράου, για στα πρωτογαλλικά. Ήταν δηλαδή αυτό που ήθελα να γίνω όταν ήμουν μικρό παιδί. Έλεγα θα γίνω ιεραπόστολο όταν μεγαλώσω. Και το έκανα μέσω του θεάτρου, στο θέατρο. Το έκανα με έναν ιδιαίτερο τρόπο, ιεραπόστολο σε εισαγωγικά του αρχαίου ελληνικού θεάτρου, ας πούμε, και του ελληνισμού. Υπάρχει ένα κομμάτι της ιεραποστολής στην Αφρική, ας πούμε, που κάνει σημαντικότατο έργο. Η ιεραποστολή πλέον δεν είναι αυτό που ήταν παλιά, δεν είναι αποικιοκρατική ούτε εμπεριαλιστική, έτσι, και η Ορθόδοξη Ιεραποστολή δεν ήταν ποτέ έτσι.
0: Είχε πάντα αυτή τη διακριτή,
1: ναι,
0: σωστά.
1: Δεν ήταν ποτέ έτσι. Οπότε αυτό το κομμάτι το σέβομαι και δεν το βάζω στην κριτική. Η κριτική της διαίρεσης έχει να κάνει με τελείως πολιτικά κίνητρα. Είναι τελείως πολιτικό θέμα. Έχει μπει από πάνω προς τα κάτω, δεν έχει μπει από κάτω προς τα πάνω. Οπότε είναι ένα άλλο ζήτημα. Είναι ζήτημα που επανέρχεται και επανέρχεται. Η διαίρεση των Ελλήνων. Ο διχασμός. Το ξέρουμε τι συνέβη στην Επανάσταση, τι συνέβη μετά την Επανάσταση, τι συμβαίνει όλο τον 19ο, όλο τον 20ο αιώνα και συμβαίνει και τώρα. Και συνέβη και πρόσφατα. Συνέβη με γελία επιχειρήματα πριν από 7 χρόνια, το 15. Δηλαδή συμβαίνει συνέχεια στην Ελλάδα αυτό.
0: Έχετε δίκιο. Κρατήστε το. Θέλω να πάμε στην τελευταία διακοπή για απόψε. Θα επιστρέψουμε. Τελευταία διακοπή. Επιστρέψαμε σε αντιθέσεις. Τελευταίο μέρος. Κύριε Καραμεσίνη, η Ελλάδα γεωγραφικά λέμε ότι είναι μία γέφυρα Ανατολής Δύσης. Πολιτιστικά μπορεί να συνδέσει αυτό που λέμε παγκόσμιος βορράς, παγκόσμιος νότος, γιατί δεν είναι το ίδιο πράγμα. Παλιά ο διαχωρισμός ήταν ανεπτυγμένος και τρίτος κόσμος. Σήμερα λέμε ότι αυτό που ορθοτομεί τα πάντα είναι η αντίθεση βορρά-νότου, όπου νότος έχει και πολύ ανεπτυγμένες βιομηχανίες και οικονομίες. Δεν είναι έτσι. Η Ελλάδα μπορεί να παίξει ένα τέτοιο ρόλο γέφυρας πολιτισμών σήμερα με όλα τα μείον που διαθέτει? Αυτό είναι το κρίσιμο.
1: Για να παίξεις ένα τέτοιο ρόλο, τον οποίο θεωρώ ότι είναι ο ρόλος της Ελλάδας, είναι η προνομιακή της θέση και είναι ο απότερος στόχος για μένα. Δηλαδή προσωπικά, το προσωπικό μου όραμα είναι αυτό, αν θέλετε. Πρέπει να, καταρχάς, αναγνωρίζεις ότι δεν βομβαρδίζεις ευγενικά και τρυφερά, ας πούμε, για να παίξεις αυτό το ρόλο. Δεν εξαναγκάζεις οικονομικά, ούτε εκβιάζεις λαούς. Για να παίξεις αυτό το ρόλο πρέπει να σέβεσαι, να εμπνέεις σεβασμό, να ακούς, να εκτιμάς. Mm. Αυτό το πράγμα εμείς ξέρουμε να το κάνουμε. Εμείς μπορούμε να συνομιλήσουμε.
0: Παραγνωρίζετε μπορούμε δηλαδή να... την ύπαρξη σκληρής ισχύως? Γιατί καλά τα λέμε για την ήπια ισχύ, αλλά υπάρχει σκληρή ισχύ, διότι εσείς το λέτε, ο γείτονας λέει εντάξει, εσείς ήπια ισχύ, εγώ σκληρή ισχύ, τέσσερα νησιά δικά μου, τελειώσαμε. Μην το συζητάτε και κάντε εσείς πολιτισμό. Ε,
1: ναι, υπάρχει και αυτό. Μας είπε ότι αν δεν είστε στο τραπέζι των λύκων, θα είστε μάλλον το γεύμα.
0: Μάλιστα.
1: Οι συνδετημόνες του τραπεζιού των λύκων είναι γνωστοί ποιοι είναι. Στο τραπέζι των λύκων, ποιοι βρίσκονται. Είναι πολύ γνωστοί. Είναι, ξέρετε, το ξέρουμε με το μικρό και το μεγάλο του όνομα, το επώνυμο, όλους. Οι δικοί μας συνθετημόνες θα μπορούσαν να μην είναι από το τραπέζι των λύκων. Όταν μιλάμε για παγκόσμιο νότο, έχουμε άλλους συνθετημόνες. Μπορούμε να έχουμε και άλλους συνθετημόνες. Το τραπέζι μας να είναι πιο ευγενικό, πιο πολιτισμένο, πιο ανοιχτό και να μην έχουμε για τροφή τους. Τους υποψήφιους, ας πούμε, φίλους ή πάλι ποτέ φίλους κλπ. Θα μπορούσαμε, δηλαδή, η Ελλάδα να έχει ένα άλλο παράδειγμα τραπεζιού φιλοξενίας. Άλλωστε, είμαστε διάσημοι για τη φιλοξενία μας. Εγώ θεωρώ ότι η Ελλάδα είναι ο ιδεατός τόπος όπου μπορεί να συμβεί αυτό και ο ελληνισμός είναι η καλύτερη γέφυρα βορρά-νότου Ανατολής-Δύσης. Για το λόγο που ανέφερα πριν, ότι δεν έχουμε καθόλου παρελθόν απεικιοκρατίας, καθόλου ιμπεριαλιστικό, κανείς δεν μας φοβάται. Είναι άλλο να ξέρουν ότι θα υπερασπιστούμε τον τόπο μας και τη θάλασσά μας και τα νησιά μας και τη ζωή μας και τις οικογένειές μας. Είναι άλλο αυτό. Και είναι άλλο να προτείνουμε ένα τραπέζι λύκων και να τους κάνουμε όλους μαζί για να φάμε, να κανιβαλίσουμε τους υπόλοιπους. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Οπότε σαφώς είμαι υπέρ του να είναι η Ελλάδα ανεξάρτητη, αυτόνομη, δυνατή κλπ. Να έχει τους εταίρους της και να συμμετέχει όπου μπορεί να συμμετέχει, αλλά πρέπει να κάνει και τις επιλογές της. Πρέπει να έχει τη δυνατότητα να κάνει επιλογές και για πολιτιστική διπλωματία. Που αυτό τι σημαίνει? Αμέσως σημαίνει ότι ανοίγουν αγορές. Η πολιτιστική διπλωματία δεν είναι ένα θα παίξουμε μουσικούλα όλοι μαζί.
0: Α, μπράβο.
1: Δεν είναι αυτό. Είναι ένα τραπέζι διαλόγου στο οποίο μέσω της πολιτικής διπλωματίας μπαίνεις στην εκπαίδευση, μπαίνεις σε παιδεία που είναι όλα πιο χαλαρά και πιο ευχάριστα και πιο όμορφα και συναντιούνται πιο καλά οι άνθρωποι και ακούνε πιο ωραία, γιατί έρχονται οι γεύσεις, έρχονται οι μουσικές, έρχονται όλα αυτά μαζί και ο άλλος νιώθει ότι σέβεσαι τη δική του κουλτούρα, σέβεται τη δική σου. Είναι ένα άλλο γήπεδο. Είναι το πιο ιδανικό γήπεδο για να συμβούν μετά τα deals, οι δουλειές. Δεν υπάρχει πιο χαλαρό και πιο ωραίο γήπεδο από ένα γεύμα. Το ξέρουν αυτό, το ξέρανε και παλιοί δικοί μας οι επιχειρηματίες και οι ονάσιντες και όλοι, τα ξέρετε αυτά. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο. Είναι το καλύτερο πεδίο για να γίνουν όλες οι συμφωνίες.
0: Θέλω να σας ρωτήσω, τι λέτε εσείς για αυτό το νέο ευρωπαϊκό Bauhaus?
1: Το προσωπικό project της κυρίας Φόρντελάιερ.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι. Μάλιστα, το δυσάρεστο είναι, καλά θα πω γιατί είναι δυσάρεστο, γιατί ουσιαστικά είναι ένα όραμα ενός γερμανικού μυαλού για μια νέα Ευρώπη, στην οποία η πράσινη μετάβαση και τα πράσινα άλογα καλπάζουν μαζί με τις νέες υποδομές, με τη νέα αισθητική ενός νέου Bauhaus, το οποίο θα το ενστερνιστεί όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα Ιωάννινα είναι ο πρώτος δήμος που υπέγραψαν συμφωνία να μπουν στα χρηματοδοτικά project του νέου Bauhaus, ναι, τα Ιωάννινα, πέρσι. Και Το φοβάμαι πάρα πολύ.
0: Το φοβάστε.
1: Το νέο Bauhaus δεν μου ακούγεται καθόλου καλά αυτό.
0: Και μόνο σε έκφρασε.
1: Ναι, ναι. Ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον πράγμα ήταν ότι όταν το ξεκίνησε, ανακοίνωσε ότι η καταστραμμένη Ουκρανία θα καταστραφεί. Δεν πειράζει που θα καταστραφεί η Ουκρανία, γιατί θα την ξαναχτίσουμε όλοι με το νέο Bauhaus. Αυτό ήταν το συγκλονιστικό. Εγώ επιμένω ότι το δικό μας Bauhaus πρέπει να είναι
0: πρέπει
1: το
0: να
1: Ινστιτούτο
0: είναι.
1: Σόκρατες. Ο Σοκράτης.
0: Εκεί επιμένετε.
1: Επιμένω. Ναι, πρέπει να αντισταθούμε στο νέο Bauhaus. Τι σημαίνει νέο Bauhaus, δηλαδή για τους Έλληνες. Γιατί οι Έλληνες πρέπει να αποδεχθούν το νέο Bauhaus. Ποιος το ψήφισε από τους ευρωπαϊκούς λαούς. Στο Ευρωκοινοβούλιο δεν ψηφίστηκε ποτέ. Ποιοι είναι αυτοί που είναι πρόθυμοι να χτιστεί όλη, να σχεδιαστεί όλη η νέα Ευρώπη πάνω στο νέο Bauhaus.
0: Και από το νέο Bauhaus, και πολύ σωστά θέτει το ερώτημα, το άλλο ερώτημα για μένα είναι νέες τεχνολογίες και πολιτισμός. Mm-hmm. Διότι κύριε Καραμεσίνη, εσείς πήγατε στις φαβέλες. Τώρα δεν χρειάζεται να πάτε στις φαβέλες, διότι ένας ψηφιακός και deepfake ακόμη μπορεί να φέρει την παράσταση φαβέλας χωρίς να έχετε αγγίξει τίποτα εσείς. Το ερώτημα εδώ είναι πού πάει η ιστορία.
1: Ναι.
0: Διότι προφανώς τεχνοφοβικός δεν είστε, είναι σαφές. Και η τεχνολογία είναι, έχει πάει μπροστά την ανθρωπότητα. Αλλά εδώ είναι αυτό ή είναι κάτι άλλο.
1: Δεν είμαι τεχνοφοβικός καθόλου. Μάλιστα στην Κορέα που συνεργάστηκα με μια μεγάλη ομάδα οι οποίοι μελετούσαν, ήταν Κορεάτες, οι οποίοι μελετούσαν χρόνια το θέατρο Πάνσορι, το οποίο είναι ένα αρχαίο θέατρο κορεατικό, και το συνδέσαμε με τον αρχαίο Έλληνα ηθοποιό κλπ. Δούλεψαμε μαζί. Ήταν άνθρωποι που ήταν απόλυτα συνδεδεμένοι με την τεχνολογία. Είναι Κορεάτες, έτσι. Η συζήτηση είναι πόσο η τεχνολογία σε ποσόστοση υπάρχει και πόσος άνθρωπος. Δηλαδή το θέατρο, για παράδειγμα, που είναι η δική μου τέχνη και η μουσική, συγκινούν γιατί ακούγεται ο άνθρωπος και φαίνεται ο άνθρωπος και υπάρχει ο άνθρωπος. Αυτό που μας συγκινεί είναι αυτό το πρόσωπο που βλέπουμε απέναντί μας. Λέγεται ότι ο μόνος τρόπος να μάθουμε πραγματικά βαθιά, να αποκτήσουμε γνώση, είναι όταν μας μεταφέρει άνθρωπος προς άνθρωπο τη γνώση. Και δεν το λέω εγώ, το λένε δεκάδες έρευνες και το λένε από την αρχαιότητα διάφοροι σοφοί αυτό. Ότι μόνο έτσι μεταδίδεται. Από τον γκουρού, ας πούμε, από τον μέντορα στο μαθητή. Από άνθρωπο σε άνθρωπο μεταδίδεται η γνώση, η βαθιά γνώση, όχι πληροφορία. Το θέατρο, η μουσική, ο πολιτισμός έχει ένα κομμάτι που βασίζεται πάνω σε αυτή τη συγκίνηση και σε αυτό το άνοιγμα που κάνεις όταν ακούς μια ανθρώπινη φωνή, μια ανθρώπινη παρουσία μπροστά σου να τραγουδάει, να μιλάει, να παίζει, να κλαίει. Οπότε, πόσο κομμάτι από την τεχνολογία θα φάει από το ανθρώπινο, πόσο κομμάτι, πόσο θα μείνει. Η σημασία έχει, όπως είπα και πριν, αυτή η ισορροπία. Δηλαδή η τεχνολογία να μπει και να βοηθήσει και να δώσει νέα στοιχεία και να ενσωματωθεί χωρίς να απομυζήσει και να φάει και να κατατρώει και να καταστρέψει το ανθρώπινο.
0: Είναι εύκολο όμως. Στις μέρες μας θα σας ρωτήσει κάποιος ή επειδή υπάρχουν και θεωρίες, τις έχετε ακούσει, των μετακοινωνιών, όπου ακόμη και νευρονικά δίκτυα, εγώ δεν θα πω τσιπάκια, προσαρμοσμένα με όρους τεχνητής ευφυΐας, νοημοσύνης και τα λοιπά, θα είναι ένα πράγμα, θα λες, τι είναι τούτο εδώ, είναι κάτι με όργανα ανθρώπινα, αλλά είναι και κάτι άλλο. Εν πάση περιπτώσει, το ερώτημα είναι το εξής. Όταν οι κοινωνίες των ανθρώπων πια πιεσμένες, διασπασμένες, δεν μπορούν να καταλάβουν ένα τραγούδι ότι είναι προϊόν τεχνητής. Έχουμε φτάσει σε αυτό, νοημοσύνης. Ή μια παράσταση. Υπάρχει εδώ ένα κλειδί. Και αν είναι αυτό, ποιο είναι. Η ατέλεια είναι η μεγαλύτερη αρμονία τελικά. Το γεγονός ότι ο άνθρωπος προσπαθεί να δίνει εξηγήσεις και όχι τέλειες απαντήσεις, που αυτό κάνουν τα μηχανήματα, την τελειότερη απάντηση και σε χρόνο τετέ. Αυτό είναι ο άνθρωπος όμως ή είναι οι εξηγήσεις που δίνει, μπορεί να είναι και διαφορετικές.
1: Θα σας πω κάτι, αυτό που συμβαίνει τώρα είναι ότι αυξάνεται η δύναμη που έχει ο performer, ο μουσικός, ο τραγουδιστής, ο ηθοποιός, στον οποίο θα πας, θα τον δεις σε ένα μικρό χώρο, θα πιείς το ποτό σου και θα παίξει με την κιθάρα και θα σου τραγουδήσει. Δηλαδή, επειδή ακριβώς το deep fake και η τεχνολογία, η νέα τεχνολογία φτιάχνει, υπάρχουν applications που του λες, γράψε μου ένα τραγούδι που να μοιάζει με το Yesterday των Beatles και βάλε μου και εκείνο και φτιάξε μου και αυτό από Sol Maggiore παρακαλώ και στο φτιάχνει. Πολλά applications τέτοια. Σου φτιάχνει κάτι τέτοιο. Εγώ προφανώς μπορεί να το καταλάβω ότι είναι φτιαγμένο από αυτό, αλλά κάποιος ο οποίος θέλει απλά να κάνει ένα σουξέ, το κάνει. Πια βγαίνουν κατά κόρον τραγούδια φτιαγμένα από bots και από τεχνητή νοημοσύνη. Ο καλλιτέχνης, ο οποίος τραγουδάει για σένα, εδώ ζωντανά, δεν θα πεθάνει. Θα τον ψάξουμε. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος της πίστης. Δηλαδή η πίστη με κινεί. Η πίστη σε κάτι με κινεί. Αυτό είναι η δύναμή μου. Και είμαι αισιόδοξη φύση. Ζω μέσα σε πολύ μεγάλη απεσιοδοξία βλέποντας όλα αυτά, αλλά είμαι στο βάθος αισιόδοξος. Πιστεύω ότι δεν θα αφήσουμε, ότι οι άνθρωποι δεν θα αφήσουμε το ανθρώπινο είδος να πεθάνει. Καταλαβαίνω και ξέρω πάρα πολύ καλά, έχω διαβάσει τα βιβλία του Χαράρη, έχω ασχοληθεί με όλο το κίνημα αυτού του μεταανθρωπισμού, με τις μετακοινωνίες. Κατανοώ τι πρέπει να γίνει, τι θέλουν να κάνουν, τι πρέπει να συμβεί, αλλά υπάρχει και η αντίσταση. Υπάρχουν και οι άνθρωποι που επιμένουν να έχουν κέντρο τον άνθρωπο, να έχουμε κέντρο τον ανθρωπισμό, ένα νέο ανθρωπισμό. Πρέπει να βρούμε ένα νέο ανθρωπισμό. Όχι αυτό που ξέραμε. Ένα καινούργιο ανθρωπισμό. Για να υποστηρίξουμε τον άνθρωπο.
0: Θέλω λοιπόν κλείνοντας να σας ρωτήσω, πώς πας λοιπόν ακόμη και στον χώρο των τεχνών, των γραμμάτων, του πολιτισμού, της διανόησης, αυτό το φοβικό κέλυφος, σε μια χώρα που έχει οξύτατο υπαρξιακό θέμα, οικονομικό, πολιτικό, κοινωνικό, πολιτιστικό, ό,τι θέλετε, δημογραφικό, διαπροσωπικό, έχουν αλλάξει σχέσεις στην Ελλάδα σε πολύ πιο δραματικό ρυθμό από άλλες χώρες, πρέπει να σας πω, και το ξέρετε. Τι λέτε λοιπόν, πώς πρώτον σπάς το φοβικό κέλυφος και δεύτερον, σε αυτά τα υπαρξιακά ζητήματα υπάρχει αντιπρόταγμα ή υπάρχει μία περιγραφή του πώς θα μπορούσε να φτιαχτεί ένα αντιπρόταγμα?
1: Όπως είπα και πριν,
0: και αν όχι αντιπρόταγμα, γιατί μπορεί να σας τη δίνει η λέξη, το αντί. Υπάρχει μια νέα σύνθεση, μια νέα συμφωνία.
1: Ναι, αυτό είναι το ζητούμενο. Μια πρόταση, όχι καταγγελία. Την καταγγελία την ακούμε συνέχεια. Το ξέρουμε, γκρινιάζουμε, το βλέπουμε όλοι, το συναντάμε καθημερινά. Πρέπει να ενώσουμε φωνές, δυνάμεις, διανοούμενους, απλούς ανθρώπους, πολίτες οι οποίοι είναι σκεπτόμενοι και αγαπούν, έχουν αγάπη για τη χώρα, έχουν αγάπη για αυτό που λέμε ελληνικότητα. Πρέπει να ενωθούμε και πρέπει να μάθουμε, να γνωρίσουμε, να κάτσουμε γύρω από το τραπέζι και να βγούμε και στο δρόμο. Πρέπει να τα κάνουμε όλα. Δεν μπορούμε να μείνουμε φοβισμένοι στο σπίτι, στον καναπέ, όπως έλεγα πριν. Ούτε θα το κάνουν σωτήρες, ούτε μεσίες, ούτε κάποιοι άλλοι για μας. Πρέπει να το κάνουμε στο σχολείο, να το κάνουμε στην παρέα, στο καφενείο, στο δρόμο, στην επιχείρηση. Πρέπει να φτιάξουμε ένα νέο εμείς. Λίγο-λίγο, ένας-ένας. Να δυναμώσουμε τη φωνή μας. Εμείς θέλουμε να πάμε σε ένα καινούριο εγχείρημα μετά το δεύτερο συνέδριο που κάναμε πέρσι, που ήταν χιλιάδες οι άνθρωποι που γράφτηκαν και που ήρθαν και εκατοντάδες αυτοί που μίλησαν και δούλεψαν. Και θέλουμε να πάμε σε ένα νέο εγχείρημα, το οποίο να είναι πολύ πιο ισχυρό ως φωνή, ως παρουσία. Ένα κανάλι επικοινωνίας αμφίδρομο μεγάλο πολύ, το οποίο πιστεύουμε ότι αυτό τον πολλαπλασιαστή θα τον βρούμε για να μεγαλώσει αυτή η φωνή, η οποία λέει ενότητα. Αυτό λέει η φωνή μας. Ενότητα σε ένα στόχο. Σε ένα μεγάλο νέο εμείς. Για αυτή την αλλαγή.
0: Και ελληνικότητα, είπατε.
1: Ελληνικότητα, βέβαια. Εμείς, βέβαια.
0: Χωρίς άλλα, ναι μεν, αλλά και γιατί και πώς. Με τη γλώσσα κλειδί και τις τέχνες. Αν σας ρωτήσω κλείνοντας, γυρνώντας το χρόνο πίσω σε όλη σας αυτή τη διαδρομή, θα αλλάζατε την επιλογή του θεάτρου για τη μουσική?
1: Η μουσική είναι παγκόσμια γλώσσα. Αυτό το ξέρουμε. Δηλαδή μπορώ να παίξω μουσική με οποιοδήποτε άνθρωπο συναντηθώ, ο οποίος παίζει και αυτός κάτι. Έτσι. Ή και να τραγουδήσουμε απλά, ή να παίξουμε παλαμάκια. Το θέατρο όμως σε βάζει να σκεφτείς. Σε βάζει να μιλήσεις, έχει το λόγο. Και ο λόγος ήταν, αυτός ήταν ο λόγος που με τράβηξε και με κέρδισε τελικά το θέατρο από τη μουσική. Η μουσική είναι φως, μπορεί να μεταδώσει το φως. Το θέατρο, νομίζω ότι σε αυτές τις σκοτεινές μέρες που ζούμε, επειδή έχει και το λόγο, μπορεί να φωτίσει πλευρές και μεριές τις οποίες χρειαζόμαστε να τις δούμε, γωνιές που πρέπει να τις δούμε φωτισμένες για να καταλάβουμε τις διεξόδους που έχουμε. Να δούμε τις πόρτες, τις κρυμμένες, να δούμε στο αδιέξοδο που βλέπουμε, να δούμε κρυφές πόρτες.
0: Θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Καραμεσίνη, για την παρουσία σας απόψε στις αντιθέσεις. Θέλω να πω στους τηλεθεατές ότι η χαρά είναι διπλή όταν συναντάς μεγάλους Έλληνες, γιατί είναι ωραίοι άνθρωποι. Καλό βράδυ.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Η Παναγία των Παρισίων, το κορυφαίο έργο της ρομαντικής λογοτεχνίας του Βίκτορ Σουγκό, σε θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία Κωνσταντίνας Δικολαίδη, μαζί με έναν θίασο 20 καταξιωμένων ηθοποιών, συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία στο θέατρο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια υπερπαραγωγή του Ιδρύματος Μείζωνος Ελληνισμού για μικρούς και μεγάλους. Στο μεσαιωνικό Παρίσι, η αγάπη και η συγχώρεση γίνονται το ισχυρότερο καταφύγιο απέναντι στη σκληρότητα και την αδικία, αποτελώντας πηγή έμπνευσης και ελπίδας. Πληροφορίες theatron254.gr.
2: Στην Ελλάδα έχουμε υπέροχες παραλίες και βυθούς. Οι ελληνικές θάλασσες έχουν μια ξεχωριστή βιοπικιλότητα. Σε αυτές ζουν μοναδικά είδη ψαριών, θαλάσσιες χελώνες, φώκες, δελφίνια, καρχαρίες, ακόμα και φάλαινες. Αυτή τη στιγμή οι θάλασσες μας κινδυνεύουν. Και αυτό θα μας επηρεάσει όλους. Και πρέπει να μας αφορά όλους. Ενημερωθείτε και ενισχύστε το έργο των περιβαλλοντικών οργανώσεων για καθαρές θάλασσες. Μάθετε περισσότερα για την προστασία των θαλασσών μας και της θαλάσσιας ζωής. allforblue.org All for Blue. Η θάλασσα έχει ανάγκη από συμμάχους. Είστε μαζί μας!

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Η παιδική σκηνή της Γιώτα Τζουάνι παρουσιάζει τη μεγάλη διαδραστική παιδική παράσταση «Η παρέα του Μίκη και το τραγούδι της χαράς». Μια φαντασμαγορική παιδική συναυλία με εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια από το εξωτερικό, γεμάτη τραγούδι, χορό και ατελείωτη διασκέδαση. Στη φωνή του Γκούφι, ο αγαπημένος ηθοποιός Σπύρος Μπιμπίλας. Οι μασκότ κατεβαίνουν από τη σκηνή, χορεύουν μαζί με τα παιδιά και όλοι συμμετέχουν σε ένα μεγάλο πάρτι χαράς με φωτιζόμενους ράβδους. Μικροί και μεγάλοι σηκώνονται από τη θέση τους, χορεύουν και τραγουδούν και γίνονται μέρος της παράστασης. Περιοδεία σε όλη την Ελλάδα, Νέα Μάκρη, Βάρκιζα, Πορτοράφτη, Κοροπή, Λαύριο, Χαλκούτσι, Σαρονίδα και σε ακόμη περισσότερες πόλεις και περιοχές της Ελλάδας. Σας περιμένουμε!
2: Το παστούρωμα, δηλαδή το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους, εφαρμόζεται εδώ και χρόνια. Ως κτηνίατρος, μπορώ να σας εγγυηθώ ότι το ζώο βασανίζεται, υποφέρει, κινδυνεύει να τραυματιστεί σοβαρά, να ακροτηριαστεί, να πεθάνει. Το παστούρωμα είναι λάθος, είναι παράνομο, είναι κακούργημα και τιμωρείται με φυλάκιση και μεγάλο χρηματικό πρόστιμο. Το παστούρωμα πρέπει να σταματήσει τώρα. Υπάρχουν οικονομικές και εύκολες λύσεις για να περιορίσεις τα ζώα σου χωρίς να τα κακοποιείς. Απλά ενημερώσου. Αν είσαι μάρτυρας περιστατικού, κάλεσε αμέσως την αστυνομία.
3: Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
4: Η Lunatics, η κορυφαία ελληνική Pink Floyd Tribute Band, μετά από συνεχόμενες sold out εμφανίσεις, επιστρέφει το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας για ένα καθηλωτικό οπτικο-ακουστικό σόου που δεν πρέπει να χάσετε. Lunatics, the Greek Pink Floyd Tribute Band. Προπόληση ticketservices.gr.
5: Αυτό το καλοκαίρι στις διακοπές θα βγεις για μπανάκι, θα βγεις για μπύρες, θα βγεις για κλάμπινγκ, θα βγεις για κάμπινγκ, θα βγεις για ψάρεμα, θα βγεις για ψαροντούφεκο, θα βγεις για ουζάκια, θα βγεις για σφινάκια, θα βγεις για σκι, θα βγεις για τζετ σκι, θα βγεις για βόλτα αρκή. Να βγεις με ζώνη ή κράνος. Μειώνοντας την ταχύτητά σου, προσέχοντας όταν καταναλώνεις αλκοόλ, χρησιμοποιώντας σωστά το κινητό σου και φορώντας πάντα ζώνη ή κράνος, αυτό το καλοκαίρι θα βγεις σώος και ευλαβής.
6: Stay safe on the road. Μια πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Ινστιτούτου Δικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Air Topen. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.

0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. Η σημερινή προσκεκλημένη της εκπομπής μας στην Espresso TV και στην εκπομπή Espresso Interview είναι η Εφη Θόδη. Κυρία Θόδη, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σε βρήκα, Γιάννη μου.
0: Χωρίς πολλά λόγια, θα πω την ουσία. Είστε μια καθαρή, αγνή ψυχή. Ένας άνθρωπος, ο οποίος έγινε πάρα πολύ γνωστός μέσα από την τηλεόραση και τις τηλεοπτικές εκπομπές, αλλά αγαπήθηκε όσο κανένας άλλος μέσα από τις συμμετοχές σας ως καλλιτέχνηδα στα πανηγύρια. Είστε η βασίλισσα των πανηγυριών, γιατί εσείς έτσι αυτοαποκαλέσατε τον εαυτό σας. Θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό.
1: Εγώ δεν τον αποκάλεσα ποτέ τον εαυτό μου βασίλισσα, αλλά είμαι βασίλισσα στις καρδιές του κόσμου.
0: Άρα λοιπόν σας απέδωσαν,
1: ναι,
0: τον τίτλο, έτσι.
1: Ναι.
0: Πώς λέμε η βασίλισσα της νύχτας για τη Ζωζό Σακουτσάκη.
1: Είμαι ο άνθρωπος που έφτιαξα τα πανηγύρια.
0: Γιατί το λέτε αυτό?
1: Γιατί πριν από μένα δεν υπήρχε τίποτα. Τίποτα δεν υπήρχε.
0: Και είστε γυναίκα...
1: Υπήρχε ένα δημοτικό τραγούδι που το ακούγανε μόνο οι μεγάλες ηλικίες.
0: Και ίσως το πανηγύρι ήταν... χαρακτηρισμένο περίεργα ως λέξη, δηλαδή ίσα για τα πανηγύρια.
1: Πηγαίνανε, σου λέω, πηγαίνανε μεγάλες ηλικίες. Από την ώρα που ασχολήθηκα, που ξεκίνησα τη διαδρομή μου στο τραγούδι, άλλαξε τα πάντα. Ξεκίνησα από το χωριό μου, από τα μικρά Βραγενά Καρδίτσης. Πήγα στο πρώτο μου πανηγύρι, ήταν της Παναγίας. Τρεις μέρες τραγούδαγα και πήρα 10.000.
0: Πόσο χρόνο ήσασταν?
1: Ήμουνα 17.
0: Πολύ μικρή.
1: Ναι.
0: Αγαπούσατε αυτό που κάνετε και συνεχίζετε να τα αγαπάτε?
1: Το αγαπάω και νιώθω ότι κάθε μου πανηγύρι, ότι είναι το πρώτο μου πανηγύρι.
0: Είστε εσείς αυτοί που δηλώσατε ευθαρσώς ότι το πανηγύρι πρέπει να μεταφερθεί και στο Ηρώδιο. Είναι έτσι?
1: Εγώ το είπα, πρώτη το είπα, γιατί όχι. Καλύτερα είναι αυτοί που πάνε δηλαδή στο Ηρώδιο, δεν κατάλαβα. Καλύτερα από εμάς είναι που κάνουμε μια αγνή δουλειά, που δεν κρατάμε κακία σε κανέναν, που δεν έχουμε δημιουργήσει ποτέ προβλήματα με κανέναν.
0: Πιστεύετε ότι το Ηρώδιο θα γέμιζε σε ένα τέτοιο εγχείρημα να μεταφερθεί ένα λαϊκό πανηγύρι στο Ηρώδιο?
1: Θα γινότανε ένα υπέροχο γλέντι.
0: Εσείς επιχειρήσατε ποτέ να συναντήσετε αντιπροσώπους ή ανθρώπους οι οποίοι είναι υπεύθυνοι από το Υπουργείο Πολιτισμού και αν το ζητήσατε?
1: Όχι, δεν ασχολήθηκα καθόλου.
0: Καθόλου, ούτε βάλετε ανθρώπους?
1: Όχι, καθόλου.
0: Η σχέση σας με την κυρία Μενδώνη ποια είναι?
1: Τη βλέπω στην τηλεόραση, δεν έχω σχέσεις.
0: Αν τη συναντούσατε θα της το ζητούσατε?
1: Θα της το ζητούσα βέβαια.
0: Η σχέση σας με την τηλεόραση, κυρία Θόδη, ποια είναι?
1: Εγώ αγαπώ την τηλεόραση.
0: Εκείνη σας αγαπάει?
1: Μ' αγαπάει, ναι. Μ' αγαπάει και μ' αγαπάει και ο κόσμος. Και μου το δείχνουν.
0: Το λέτε αυτό συνέχεια. Μ' αγαπάει ο κόσμος. Από πού παίρνετε αυτή την πρωτοβουλία και το λέτε τόσο ελεύθερα? Το βλέπετε στις κινήσεις, στις αντιδράσεις, στο δρόμο?
1: Μου το λένε, σ' αγαπάμε. Προχώρα, εφάρα, σ' αγαπάμε. Μου το λένε όλοι. Νέοι, γέροι, παιδιά, όλες οι ηλικίες.
0: Άρα λοιπόν απευθύνεστε σε ένα ευρύτερο κοινό και σε ηλικίες από πολύ μικρά παιδιά, από μικρά παιδιά,
1: μέχρι
0: μεγαλύτερους ανθρώπους.
1: Ναι.
0: Και θα θεωρήσετε πως αυτή η συμμετοχή σας στο Just the Two of Us φέτος ήταν μια απόδειξη και μια επιβράβευση αυτής της αγάπης του κόσμου, γι' αυτό το λόγο επιλεγήκατε?
1: Ήτανε, μόλις μου είπα, μου κάναν την πρόταση, τη δέχτηκα αμέσως. Γιατί σκέφτηκα ότι θα είναι ένα καλό μέσο να με δει ξανά ο κόσμος.
0: Μήπως επειδή δηλώσατε το 2023 ότι η τηλεόραση σας έκλεισε τις πόρτες χωρίς να γνωρίζετε το λόγο? Ήταν παλαιότερη δήλωσή σας?
1: Παλαιότερη δήλωση, έτσι ήταν τα πράγματα.
0: Μετά, ναι. Τι άλλαξε?
1: Με τα χρόνια αλλάξανε τα πράγματα.
0: Πώς βιώσατε εκείνη την περίοδο του τηλεοπτικού αποκλεισμού, τι αισθανθήκατε?
1: Κανένα πρόβλημα. Εγώ εξάλλου η αγάπη μου είναι μεγάλη προς το Θεό, που μου δίνει μεγάλη δύναμη και ξεπερνάω τα πάντα.
0: Τότε, κυρία Θόδη, τι σας πλήγωσε περισσότερο? Το γεγονός ότι δεν υπήρχε μάλλον απουσία προτάσεων για να εμφανιστείτε σε τηλεοπτικές εκπομπές, ή ότι ποτέ κανένας δεν σας εξήγησε το λόγο που δεν εμφανιζόσασταν στην τηλεόραση? Γιατί πολλοί άνθρωποι το αναρωτιούνται, γιατί αποκλείστηκα από την τηλεόραση?
1: Δεν ξέρω, ούτε
0: υπάρχουν
1: εγώ,
0: κυκλώματα, υπάρχουν
1: ούτε εγώ ξέρω, ούτε εγώ κατάλαβα για ποιο λόγο μου κλείσανε την πόρτα.
0: Σήμερα αισθάνεστε δικαιωμένοι?
1: Αισθάνομαι, ναι. Παρόλο που δεν πήγα σε εκπομπές δυνατές, με μεγάλη, δηλαδή καταλαβαίνεις τι θέλω να πω.
0: Σε ποια εκπομπή θα θέλετε να πάτε, ας πούμε?
1: Στο Γρηγόρη Φερρυπίν. Mm-hmm. Που δεν εγώ πρόσφερα τόσο στο Γρηγόρη.
0: Τι του προσφέρατε?
1: Τον εαυτό μου τον ίδιο, που έτρεχα για αυτόν συνέχεια. Μου έλεγε η Ελένη Μενεγάκη, αλλά σε μένα, ναι. Και εγώ προτιμούσα να πάω και στο Γρηγόρη. Κατάλαβες, και εγώ του έκανα τηλεθέαση μεγάλη.
0: Αυτή τη συνθήκη δεν την κατάλαβα. Σας καλούσε η κυρία Μενεγάκη στην τηλεοπτική εκπομπή.
1: Μου έλεγε η Ελένη, δεν θα πηγαίνεις πουθενά άλλο, θα έρχεσαι μόνο σε μένα.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά εγώ, επειδή είμαι ελεύθερος άνθρωπος, έκανα αυτό που έλεγε η συνήθισή μου. Ήθελα να πάω παντού, να γνωρίσω και τον Γρηγόρη, να γνωρίσω και άλλες εκπομπές.
0: Άρα λοιπόν πήγατε και στην εκπομπή του.
1: Βεβαίως.
0: Στη συνέχεια τι άλλαξε?
1: Δεν ξέρω τι άλλαξε, δεν ξέρω, ούτε εγώ το έχω καταλάβει.
0: Κυρία Θόδη,
1: υπήρχε... Γιατί δεν με κάλεσε καθόλου στην εκπομπή του?
0: Θα σας κάνω μια πολύ λεπτή ερώτηση, στην οποία θα απαντήσετε αν επιθυμείτε, αλλά εσείς οι ίδια δηλώσατε ότι θέλετε να το μοιραστείτε με το κοινό για να βοηθήσετε τους ανθρώπους. Και αφορά την περιπέτειά σας με το Σισμανόγλιο νοσοκομείο. Θα το αφήσω έτσι για να το πείτε εσείς ακριβώς πώς έγινε.
1: Εμένα η περιπέτειά μου ήταν πολύ σύντομη. Πήγα σε νοσοκομείο, έγινα καλά.
0: Να πούμε για ποιο λόγο.
1: Τα νεύρα μου πειραχτήκανε, κουράστηκα πάρα πολύ. Mm-hmm. Ήτανε πάρα πολλά και μου βγήκαν όλα. Όλα μου βγήκαν πάνω μου.
0: Σήμερα τα θυμάστε, κυρία Θόδη, αυτά είναι κάτι που πέρασε.
1: Όχι, κάτι
0: και
1: που
0: τα
1: πέρασε
0: στην
1: είναι,
0: άκρη.
1: Είναι
0: σας πληγώνει
1: κάτι που πέρασε,
0: αυτό.
1: Με πλήγωσε, γιατί δεν μου δόθηκε η ευκαιρία στην τηλεόραση να πω ότι εγώ είμαι καλά.
0: Τώρα όμως σας δίνεται μια δυνατότητα.
1: Και έχασα χρόνο.
0: Τώρα όμως που σας δίνεται η δυνατότητα σε ένα μέσο με τεράστια απήχηση, γιατί η Espresso TV είναι ένα μέσο με τεράστια απήχηση και προβολή και στους νέους αλλά και στους ανθρώπους κάθε ηλικίας. Τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας από αυτή την περίοδο που σας πλήγωσε αλλά και ταυτόχρονα σας αναγέννησε, όπως δηλώσατε παλαιότερα?
1: Εγώ δεν έχω να πω τίποτα, ούτε κακία κρατάω σε κανέναν. Το παν για μένα ήταν ότι έγινα καλά.
0: Γιατί θα μπορούσατε να κρατήσετε κακία σε κάποιους? Μήπως επειδή οδηγηθήκατε χωρίς την συνένεσή σας στο νοσοκομείο, θέλετε να πείτε αυτό?
1: Όχι. Ήταν να γίνουν, έπρεπε να πάω.
0: Έπρεπε τελικά,
1: ναι. Εντάξει, μπορούσα να κάνω και μια αγωγή στο σπίτι,
0: ναι.
1: Να μην πάω στο νοσοκομείο. Αλλά πολλές φορές οι άνθρωποι κάνουν πράγματα που δεν τα καταλαβαίνουν.
0: Τι έχετε να πείτε σε ανθρώπους οι οποίοι ενδεχομένως να μην αντιλαμβάνονται ότι είναι σε μια τέτοια κατάσταση, ίσως όπως εσείς, και αρνούνται να λάβουν ιατρική συμβουλή?
1: Θέλω να τους πω να προσέχουν, να πηγαίνουν στους γιατρούς. Οι γιατροί είναι καλοί. Να συμβουλεύονται τους γιατρούς.
0: Αισθανθήκατε ασφαλής μέσα στο Σισμανόγλιο, στην πτέρυγα
1: αυτή? Με λάτρεψαν όλοι. Με προσέχανε. Ειδικά ο διευθυντής, ο κύριος Τσεπελίκος, και όλοι εκεί ήταν.
0: Διευθυντής του τμήματος του νοσοκομείου
1: ψυχιατρικής.
0: Της ψυχιατρικής κλινικής.
1: Ναι. Ήταν όλοι κατά πάνω μου, όλοι.
0: Πόσο...
1: Αλλά θέλω να μην το συζητήσουμε άλλο αυτό,
0: ναι,
1: το
0: βέβαια,
1: θέμα.
0: Βέβαια.
1: Γιατί έχει περάσει. Και για μένα είναι μια ανάμνηση.
0: Σήμερα είστε καλά.
1: Πάντα ήμουν καλά. Πάντα ήμουν καλά εγώ. Το μυαλό μου το είχα 400.
0: Απλά αισθανθήκατε ένα έντονο στρες, φαντάζομαι.
1: Εντάξει.
0: Ήταν πολλές οι δουλειές, κυρία Θόδη.
1: Ήταν πάρα πολλά αυτά που είχα σαν παιδάκι εγώ. Κουβαλούσα πάρα πολλά.
0: Άρα λοιπόν όλα ξεκινούν από βιώματα. Έχετε τραύματα, κυρία Θόδη, στη ζωή σας από παιδί?
1: Έχω, γιατί οι άνθρωποι δεν μου φερθήκανε καλά. Οι άνθρωποι που
0: το
1: ήταν,
0: καταλαβαίνατε αυτό.
1: Που ήταν δίπλα μου, ναι. Κανένας δεν με ένιωσε. Κανένας δεν κατάλαβε την καρδιά μου. Κανένας δεν με κατάλαβε και μου φερόντουσαν σκληρά, πολύ σκληρά. Και έκλαψα και πόνεσα, αλλά εγώ στάθηκα δυνατή, πολύ δυνατή, με τη βοήθεια πάντα του Θεού, θα το λέω.
0: Μήπως αυτός ο αγώνας από την πλευρά σας χωρίς άλλη βοήθεια σας κούρασε, κυρία Θόδη, και οδήγησε αυτό το κλονισμό? Λέω εγώ, ρωτάω, πολύ απλοϊκά.
1: Όχι μωρέ, ήταν κάτι να γίνει, ήταν κάτι περαστικό.
0: Ωστόσο αγαπηθήκατε κιόλας. Ήσταν μια πολύ συμπαθητική γυναίκα και υπήρξατε και μια πολύ ωραία γυναίκα επίσης και σας αγάπησαν. Ή μήπως όχι?
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Για πείτε μου.
1: Όλη η Ελλάδα ήταν ερωτευμένη μαζί μου.
0: Αυτό το λέω χωρίς γέλιο όμως τώρα, κυριολεκτό. Πείτε μου, σήμερα, έχοντας ένα γιο που σας λατρεύει, είστε ένα παιδί μιας πολυπληθούς οικογένειας με πολλά αδέλφια, μια μάνα που σας νοιάζετε, θα μου τα πείτε αυτά στην πορεία.
1: Η μανούλα μου δεν ζει πια.
0: Με συγχωρείτε, δεν το γνώριζα. Ναι. Πότε τη χάσατε?
1: Πάνε τώρα 5 χρόνια. Εγώ θέλω να σας πω ότι...
0: Το έχετε πει αυτό στον κόσμο, το γνωρίζουν?
1: Το γνωρίζουν πάρα πολύ. Ήταν πολύ σκληρό αυτό για μένα.
0: Την αγαπούσατε? Τι σχέση είχατε?
1: Ήταν η ζωή μου, η μάνα μου, η ζωή μου. Ήμασταν πολύ δεμένες. Ό,τι μου ζητούσε της το έδινα. Και ό,τι μου έλεγε έτρεχα πάντα κοντά της. Και νιώθω και έτσι ανακούφιση. Νιώθω καλά γιατί δεν τη στεναχώρησα τη μάνα μου εγώ καθόλου.
0: Είστε ένα παιδί πολυπληθούς οικογένειας. Πόσα αδέλφια ακόμα έχετε?
1: Είμαστε 9.
0: Εσείς ποιο παιδί είστε στη σειρά?
1: Εγώ είμαι το τρίτο.
0: Σας αγαπάνε?
1: Μ' αγαπάνε.
0: Σας αντιμετωπίζουν ως τη μεγάλη ή ως τη μικρή αδελφούλα τους?
1: Μάλλον ως τη μεγάλη.
0: Τους βοηθάτε γιατί είστε ένα κορίτσι που έχετε και μια οικονομική επιφάνεια.
1: Ό,τι χρειαστούν και μπορούν.
0: Κυρία Θόδη, εδώ υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ερώτημα. Πάρα πολλοί λένε η Εφη Θόδη έχει πάρα πολλά λεφτά, είναι πολύ πλούσια. Τι αληθεύει όλα αυτά, αν επιτρέπετε?
1: Αυτό είναι ψέμα. Δεν είμαι... Περνάω καλά. Δεν μου λείπει τίποτα γιατί δουλεύω. Έχω φτιάξει αυτά που έχω φτιάξει, 5-6 σπίτια, από εκεί και πέρα.
0: Τα 5-6 φτάνω. Σπίτια χαμογελώ γιατί δεν είναι μια μικρή περιουσία σε μια γυναίκα που μόνη της, μόνη σας τα φτιάξατε, έτσι δεν είναι?
1: Μόνη μου, ναι, ναι.
0: Δεν είναι λίγο, 5-6 σπίτια.
1: Εντάξει, τι θα κάνω.
0: Όχι.
1: Έπρεπε να είχα φτιάξει πολύ περισσότερα, αλλά δεν μετράνε αυτά. Μετράνε να είσαι καλά ψυχικά, να είσαι υγεία. Και να είσαι ευτυχισμένος.
0: Γιατί λέτε θα έπρεπε να είχατε φτιάξει περισσότερα? Δηλαδή υπάρχει μια, μια απώλεια χρημάτων για κάποιους λόγους που δεν τους δικαιολογείτε?
1: Γιατί εγώ δεν πληρώθηκα όπως έπρεπε.
0: Α.
1: Εγώ γέμιζα τα γήπεδα και έπαιρνα μεροκάματο πολύ λίγο.
0: Τώρα ξυπνήσατε?
1: Τώρα ξύπνησα, εντάξει. Τώρα.
0: Τώρα είστε αυστηροί ως επαγγελματίας?
1: Τα τελευταία χρόνια... Θέλω να σου πω στις αρχές που ξεκινούσα.
0: Λογικό δεν είναι, όταν είχατε ποτέ μάνατζερ, κυρία Θόδη?
1: Όχι, δεν είχα μάνατζερ.
0: Ανθρώπους που σας αγάπησαν, ενώ κάποιον κύριο με τον οποίο υπήρξατε μαζί, που να έπαιξε και ρόλο μάνατζερ στη ζωή σας?
1: Εντάξει, πέρασαν και αυτά. Έφυγε από τη ζωή μου ό,τι και αν είχα. Τώρα είμαι μόνη με το γιο μου. Και με καλούς φίλους.
0: Ερωτευτήκατε, κυρία Θόδη, πολύ, γιατί κάποτε δηλώσατε ότι οι άντρες σας εκμεταλλεύτηκαν στη ζωή σας και αποφασίσατε να βάλετε μία τάξη και είπατε καλύτερα μόνοι.
1: Να σου πω κάτι.
0: Παρακαλώ.
1: Μόνο ερωτεύτηκα και μου πέρναγε και τους έβλεπα τι άνθρωποι ήταν και τους έδιωχνα.
0: Τι άνθρωποι ήταν, κυρία Θόδη?
1: Εντάξει, δεν ήταν σαν και εμένα.
0: Τι ζητούσατε, τι ζητάτε σήμερα από έναν άνθρωπο?
1: Αλήθεια. Ποιος είναι... Αλήθεια ζητάω.
0: Ποιος είναι ο άνθρωπος που μπορεί να γεμίσει την καρδιά σας? Αν ανοίξετε την καρδιά σας, τι μας πείτε?
1: Θα γεμίσει την ψυχή μου, θα πρέπει να λέει αλήθεια, να είναι, πώς να το πω τώρα.
0: Πείτε το με δικά σας λόγια απλά. Τι να είναι, ειλικρινής λοιπόν.
1: Ειλικρινής.
0: Να σας αγαπήσει πραγματικά και να το αισθάνεστε.
1: Να αγαπάει εμένα.
0: Και να μην έχει συμφέρον ενδεχομένως.
1: Όχι να κοιτάει τη δόξα και ποια είμαι.
0: Σας κοιτάζουν δηλαδή επειδή είστε γνωστό πρόσωπο και σε αγαπάει ο κόσμος? Είναι αλήθεια πως η εξουσία διεγείρει τους άντρες και τις γυναίκες, βέβαια?
1: Έτσι είναι.
0: Το παχύ πορτοφόλι, υπήρχε ποτέ λόγος να διεγείρει αισθήματα προς εσάς? Δηλαδή στοκεύανε και εκεί, στο ότι έχετε μια γυναίκα με άνεση οικονομική?
1: Η πιο πολύ, ναι.
0: Και εσείς που το αντιλαμβανόσασταν αυτό, τι
1: τους κάνετε? Έδιωχα μετά, τους έδιωχα, γι' αυτό και είμαι μόνη μου.
0: Ναι, τους διώχνετε.
1: Γι' αυτό και είμαι μόνη μου.
0: Δηλώσατε όμως.
1: Εάν αγαπούσα κάποιον,
0: ναι,
1: και αν άξιζε να ήταν δίπλα μου,
0: ναι,
1: θα τον είχα ακόμα δίπλα μου.
0: Πιστεύετε πως, επειδή ποτέ δεν είναι αργά, πιστεύετε ότι αυτό το περιθώριο δεν υπάρχει πια στη ζωή σας? Έχετε αποκόψει κάθε γέφυρα για να ξαναελπίσετε ότι ερωτικά ως γυναίκα μπορείτε να ξαναζήσετε?
1: Τουλάχιστον δεν με απασχολεί καθόλου.
0: Δεν σας απασχολεί. Αλλά αν έρθει ο έρωτας?
1: Τώρα πια.
0: Είστε μικρή, κυρία Θόδη, και βλέπετε ότι δεν γελάω εγώ καθόλου. Και σας ξέρετε πόσο σας αγαπάω, και αυτό το πω και στο κοινό, και σας αντιμετωπίζω πάρα πολύ σοβαρά. Μα πάρα πολύ σοβαρά. Θεωρώ πως το να αντιμετωπίζουμε έναν άνθρωπο μόνο με χαμόγελο είναι εντελώς.
1: Τώρα η έννοια μου είναι να παντρευτεί ο γιος μου.
0: Είναι μικρός όμως.
1: Εντάξει, είναι μικρός.
0: Η δικιά μου η έννοια είναι να μας πείτε πώς καταφέρνετε και είστε τόσο νοικοκυρά. Γιατί έχω έρθει στο σπίτι σας και έχω μείνει άφωνος.
1: Μ' αρέσει η νοικοκυριοσύνη, η καθαριότητα, η τάξη.
0: Είστε πολύ σχολαστικοί στην καθαριότητα.
1: Και το μαγείρεμα. Το καλό μαγείρεμα μ' αρέσει.
0: Διορθώνεται. Βλέπω πολλές και πολλούς. Και στη μαγειρική και στην καθαριότητα. Το βλέπω.
1: Α, όλα στην εντέλεια.
0: Θα ήσασταν καλή πεθερά, κυρία Θόδη.
1: Η καλύτερη.
0: Θα αγαπούσατε ή θα αγαπήσατε την ύφη. Σας γνώρισε καταρχάς ο γιος σας, αν επιτρέπετε να το ρωτήσουμε αυτό, κάποια κοπέλα που είναι ερωτευμένος ή εσείς τον παρακολουθείτε?
1: Γνώρισε διάφορες κοπέλες αφού είδε ότι εγώ δεν είχα δεθεί μαζί τους. Ναι. Μου λέει δεν σου ξαναγνωρίζω άλλη, μου λέει. Ναι. Μόνο όταν παντρευτώ μου λέει δεν σε γνωρίζω.
0: Και τώρα πώς αισθάνεστε γι' αυτό?
1: Είστε και έτοιμοι... τώρα στενοχωριέμαι, αλλά.
0: Είστε έτοιμοι να γίνετε γιαγιά?
1: Έτοιμοι, έτοιμοι.
0: Την ηλικία σας όμως δεν τη λέτε. Την κρατάτε μυστική.
1: Είμαι 18 χρονών.
0: Μπράβο. Αυτό σημαίνει πως έχετε πολλά μπροστά σας. Κυρία Θόδη, είχατε πει κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα γυρίσω λοιπόν από την οικογένεια. Με τα αδέλφια σας πώς θα πάτε για να κλείσουμε το θέμα της οικογένειας?
1: Κοιτάξτε, με τους πιο πολλούς τα πάω καλά.
0: Υπήρξαν ποτέ παρεξηγήσεις που αποκαταστάθηκαν?
1: Με τον έναν αδερφό μου έτσι δεν μιλάμε μοναχά.
0: Είμαι βέβαιος πως είναι κάτι το οποίο δεν θα κρατήσει, γιατί σας ξέρω ως άνθρωπο.
1: Να είναι πιστεύετε... καλά εκεί που είναι και δεν έχω...
0: Πιστεύετε ότι η δημοσιότητα μπορεί να επιβάρυνε τις οικογενειακές σας σχέσεις?
1: Σίγουρα. Υπάρχει μια...
0: Υπάρχουν άνθρωποι που βάζουν λόγια, αλλά υπάρχει και η δημοσιότητα η οποία δημιουργεί εντυπώσεις. Και τώρα θα σας κοιτάξω κατάματα.
1: Όταν είσαι διάσημος και τα έχεις όλα, επόμενο οι άλλοι είναι να μειονεκτούν και να ζηλεύουν. Κατάλαβες, εγώ όμως δεν φταίω. Προσπαθώ.
0: Πόσο σας έχουν ζηλέψει? Πόσο σας έχουν ζηλέψει, κυρία Θόδη?
1: Πολύ.
0: Μου έχετε δώσει πάρα πολύ μεγάλη ατάκα τώρα.
1: Πάρα πολύ, πάρα
0: πολύ. Αυτή τη ζήλια την έχετε διαπιστώσει ποτέ με πράξεις που σας έχουν φοβήσει? Ξέρετε που το πηγαίνω?
1: Όχι, όχι.
0: Κάποτε βρήκατε στο σπίτι σας, όπως δηλώσετε εσείς, αντικείμενα μαγείας. Και αυτό σας τάραξε. Θέλετε να μιλήσετε για αυτό το στιγμιότυπο?
1: Κοιτάξτε, και εγώ έπεσα θύμα μαγείας.
0: Ναι, αυτό λέω, ότι το δηλώσατε. Ότι ναι, έχετε πέσει θύμα μαγείας. Τι ήταν αυτό που σας έκανε να
1: αλλά
0: πιστεύετε κάτι
1: τέτοιο?
0: Αλλά
1: με τη βοήθεια που πήγαινε στην εκκλησία,
0: ναι,
1: όλα φύγανε από πάνω.
0: Τι είδατε, κυρία Θόδη? Διηγηθείτε μας λίγο αυτή την ιστορία.
1: Δεν είδα. Είχα μια φίλη.
0: Ναι.
1: Φίλη, ας το πούμε φίλη.
0: Ήτανε φίλη?
1: Φίδι.
0: Φίδι.
1: Και επειδή ήθελε να της δίνω λεφτά,
0: ναι,
1: ήταν ακατάστατη, ήτανε, δεν είχε καλό χαρακτήρα και δεν μπορούσα εγώ να συνεχίσω μαζί της. Και μου λέει θα σε εκδικηθώ, μου λέει. Θα σε κάνω, μου λέει, θα σε φτιάξω, θα σε ράνω.
0: Μέχρι που βρήκατε έξω από το σπίτι σας, τι?
1: Μια τσάντα μαλλιά. Μαλλιά κομμένα. Και λέω τι είναι αυτά τώρα, τα πήρα. Τα πέταξε στα σκουπίδια.
0: Ήταν μόνο αυτό ή είχε και άλλα αντικείμενα μέσα?
1: Πολλά είδα, μωρέ, πολλά πράγματα.
0: Σας τάραξε αυτό?
1: Όχι, με έκανε πιο δυνατή. Γιατί
0: σκεφτήκατε ποτέ πως μπορεί να ήταν ένας τρόπος να σας φοβήσει χωρίς να υπάρχει τίποτα παραπέρα?
1: Με έκανε πιο δυνατή.
0: Σας έκανε πιο δυνατή.
1: Ναι, και ήρθε πιο κοντά στο Θεό.
0: Και μπράβο σας, γιατί είναι ένας πολύ σωστός τρόπος.
1: Αυτά δεν τα φοβάμαι και δεν τα θέλω. Μακριά αυτά από μένα.
0: Έγινε, κυρία Θόδη, μία αναπαραγωγή γεγονότων τα οποία διαψεύστηκαν μένα από το οικογενειακό σας περιβάλλον, αλλά ποτέ δεν τα ακούσαμε από το στόμα σας. Τι έγινε όταν πήγατε στο Καναδά και ισχυρίστηκαν κάποιοι ότι όταν φτάσετε στο σπίτι που μένετε μαζί με όλους τους άλλους καλλιτέχνες, έγινε μία έκρηξη, αρχίζετε να ουρλιάζετε μέχρι που βάλατε φωτιά σε πράγματα? Τι ιστορία
1: είναι αυτές? Ψέματα, ψέματα.
0: Άρα
1: ψέματα.
0: Λοιπόν τώρα τα ακούμε πρώτη φορά και από το στόμα σας να διαψεύσετε.
1: Ψέματα, ψέματα, όλα ψέματα. Εκεί με κλέψανε. Μου πήρα τα χρυσταφικά μου, μου πήρα τα λεφτά μου.
0: Πού είχε γίνει αυτή η
1: κλοπή? Με πετάξαν στον δρόμο. Αν δεν ήταν ο σύλλογος από το χωριό μου, δεν ξέρω τι θα γινόμουν.
0: Όλα αυτά στο Καναδά?
1: Στο Καναδά.
0: Πραγματικά η ελληνική πρεσβεία τότε φρόντισε να σας περιθάλψει?
1: Η πρεσβεία με βοήθησε και τους ευχαριστώ. Και η πρεσβεία και η Γιάννα Παναγωπούλου με βοήθησε. η δικηγόρος μου και η κουμπάρα μου και οι δικοί μου άνθρωποι, τα αδέρφια μου βοηθήσα, όλος ο κόσμος με βοήθησε και γύρισα.
0: Τα δημοσιεύματα βέβαια
1: με βγάλαν στο δρόμο,
0: ναι.
1: Με πετάξαν στο δρόμο, με πήγαν στο αεροδρόμιο και φύγανε.
0: Από πού σας πέταξαν? Από το σπίτι που μένατε? Τις εμφανίσεις τις πραγματοποιήσατε, κυρία Θόδη?
1: Βεβαίως.
0: Γιατί πήγατε εκεί για να εμφανιστείτε για Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά.
1: Αφού δεν είχε δουλειά, παιδί μου. Ήταν χειμώνας, είχε χιόνια πολλά. Ο κόσμος δεν βγήκε. Και δουλέψαμε τα Χριστούγεννα και τους είπα, παιδιά, άλλο να μην κάτσω άλλο, λέω.
0: Και στη συνέχεια.
1: Και μου βγάλανε εισιτήριο, δεν ξέρω τι έγινε, ούτε και ξέρω.
0: Κυρία Θόδη, κάνατε καταγγελία για την ληστεία, για την κλοπή, με συγχωρείτε, για την κλοπή?
1: Όχι, δεν έκανα καταγγελία. Τους άφησα στο Θεό κι αυτούς.
0: Πιστεύετε στο Θεό?
1: Πιστεύω, ναι.
0: Πιστεύετε πως υπάρχει δικαιοσύνη σε αυτή τη ζωή?
1: Υπάρχει η Θεία Δίκη.
0: Υπάρχει η Θεία Δίκη.
1: Ναι. Αργά ή γρήγορα ο κάθε ένας θα πληρώνει.
0: Μήπως, κυρία Θόδη, τους παρέσυρε το γεγονός ότι οι εμφανίσεις σε τηλεοπτικές εκπομπές προγενέστερα αυτού του γεγονότος δήλωναν πως είστε θεραπεύτε, ότι μπορείτε να θεραπεύετε ακόμα και πολύ βαριές νόσους? Τι ήταν αυτή η περίοδο, τι σε έκανε να πιστεύετε?
1: Αυτά ήταν με την καλή μου την ψυχή, ήθελα και πάντα θέλω, μακάρι να μπορούσα να κάνω καλά όλο τον κόσμο. Ακούω αρρώστιες και στενοχωριέται η ψυχή μου.
0: Θα θέλατε να βοηθάτε?
1: Θα ήθελα,
0: τους ανθρώπους.
1: Ναι, θα ήθελα. Γι' αυτό τα έλεγα αυτά. Mm-hmm. Αλλά δεν θέλω να συνεχίσουμε για αυτά τα πράγματα.
0: Βεβαίως, δεν θα συνεχίσουμε.
1: Αυτά είναι στο παρελθόν.
0: Ναι.
1: Ανήκουν στο παρελθόν. Και δεν με ενδιαφέρουν. Ο κόσμος.
0: Επίσης, το Θεό όμως ανήκει και στο παρόν και στο μέλλον.
1: Βεβαίως.
0: Πηγαίνετε στην εκκλησία, σε μοναστήρια?
1: Κοιτάξτε, όταν έχω χρόνο, γιατί λόγω της δουλειάς μου. Δουλεύω τα Σάββατα και την Κυριακή.
0: Κυρία Θόδη,
1: είναι λίγο δύσκολο να πάω.
0: Κυρία Θόδη, είστε θρησκόληπτη με την έννοια της βαθιάς προσήλωσης προς την Εκκλησία και της εφαρμογής ακριβώς των όσων λέει η χριστιανική πίστη?
1: Όχι, όχι.
0: Όχι.
1: Εγώ έχω το δικό μου Θεό, πιστεύω, μ' αρέσει η Εκκλησία, τα λόγια που διαβάζουν, αλλά εγώ μιλάω με την ψυχή μου στο Θεό και... και δεν ασχολούμαι με τίποτα άλλο.
0: Ποια η γνώμη σας για τις άλλες θρησκείες που υπάρχουν στην Ελλάδα? Γιατί η Ελλάδα είναι ένα κοσμικό κράτος, δηλαδή μπορεί να υπάρχουν όσες θρησκείες θέλουν. Σήμερα υπάρχουν πάρα πολλοί στην Ελλάδα οι οποίοι είναι μουσουλμάνοι, ας πούμε. Τι άποψη έχετε?
1: Δεν έχω ασχοληθεί με αυτό το θέμα.
0: Είχατε φίλους οι οποίοι έχουν άλλη θρησκεία? Σας προσέγγισαν ποτέ άνθρωποι με αιρέσεις?
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Ναι. Σας ζήτησαν ποτέ να πάτε κάπου? Τέλος πάντων.
1: Κατά το παρελθόν, δηλαδή, έχω βρει και άλλους ανθρώπους από άλλες θρησκείες, δηλαδή, από Φερμπίν πεντακοστιανούς, που πιστεύουν στον τριαδικό Θεό.
0: Ναι.
1: Καλοί άνθρωποι. Πολύ καλοί άνθρωποι.
0: Προσελητισμός υπήρχε ποτέ προς το μέρος σας?
1: Όχι, εγώ δεν ακούω κανέναν.
0: Όχι. Κυρία Θόδη, εάν έπρεπε σήμερα να ζυγίσετε τα πράγματα και να αποφασίσετε μεταξύ μιας ζωής κοντά στην Εκκλησία, στον Χριστό, ή σε μια υπερκοσμική ζωή με πανηγύρια, τηλεοράσεις, στην περίοδο που είστε, τι θα διαλέγατε περισσότερο?
1: Και τα δύο.
0: Σας αρέσει?
1: Ναι.
0: Σας αρέσει η διασκέδαση?
1: Μ' αρέσει η διασκέδαση, δεν μπορώ χωρίς τον κόσμο. Εγώ θέλω να είμαι κοντά στον κόσμο, κοντά στα πανηγύρια μου. Να τραγουδάω, να χορεύουν, εκεί νιώθω ευτυχισμένη.
0: Πιστεύετε, κυρία Θόδη, ότι πληρώσατε το τίμημα της καριέρας σας στην προσωπική σας ζωή? Μήπως βάλετε κάτω την προσωπική σας ζωή για να κάνετε καριέρα?
1: Εγώ πιστεύω ότι ο Θεός δεν τα δίνει όλα.
0: Τι σας έδωσε δίνει, εσάς?
1: Μου έδωσε δόξα, χρήματα, αλλά στα προσωπικά δεν ήμουν καλά.
0: Έχετε πει
1: αλλά ότι... αυτό το έχω ξεπεράσει όμως, το έχω αποδεκτεί. Και δεν με νοιάζει.
0: Έχετε πει, κυρία Θόδη, ότι δεν αγαπήσατε αρκετά τον εαυτό σας.
1: Ίσως δεν είχα τις γνώσεις αυτές που έπρεπε.
0: Είναι γνώση?
1: Γιατί όταν
0: είναι
1: όσο μεγαλώνουμε, τόσο αποκτούμε πείρα και γνώσεις. Δεν είχα τη γνώση τι έπρεπε να κάνω για τον εαυτό μου.
0: Αν γυρίζατε το χρόνο πίσω, τι θα αλλάζατε στη ζωή σας?
1: Δεν θα άλλαζα πάρα πολλά.
0: Το μεγαλύτερο λάθος που έχετε κάνει? Ή δεν έχετε κάνει λάθος?
1: Όχι, δεν έχω κάνει λάθη. Μια χαρά τα πήγα.
0: Βλέπετε ότι αφήνω κενό εδώ.
1: Μια χαρά τα πήγα, μια χαρά τα πήγα.
0: Αυτό σημαίνει πως δεν σηκώνετε και μίγα στο σπαθί σας και είστε διαπραγμάτευτες όπως έχετε χειριστεί τη ζωή σας.
1: Βεβαίως.
0: Και είστε και περήφανοι για τη ζωή σας έως σήμερα.
1: Είμαι έχετε κάνει... περήφανοι.
0: Έχει... Υπάρχει κάτι στη ζωή σας για το οποίο θα μπορούσατε να αισθανθείτε ντροπή?
1: Κανένα. Καμία ντροπή δεν αισθάνομαι. Νιώθω υπερήφανη για τη ζωή μου, γιατί τα κατάφερα μια χαρά. Ξεκίνησα από το μηδέν και έφτασε στην κορυφή. Αυτό δεν το χωρίς βοήθεια, χωρίς τη βοήθεια κανενός. Μόνο την αγάπη του κόσμου και τη βοήθεια του Θεού και εγώ προχώραγα.
0: Το ότι αποκτήσατε ένα παιδί μέσα στη ζωή σας μετά από ένα γάμο, αυτό σας έχει ολοκληρώσει ως γυναίκα και ως καλλιτέχνη, θα θέλετε?
1: Κοίταξε, νιώθω πολύ ευλογημένη που έχω το γιο μου. Είναι ευλογία από το Θεό να έχεις ένα παλικάρι.
0: Που σας αγαπάει κιόλας.
1: Που με αγαπάει και μου το δείχνει και είναι κοντά μου.
0: Κυρία Θόδη, αναρωτιέμαι, ένα πρόσωπο ελαοφιλές όπως είστε εσείς, αγαπητό πολύ στον κόσμο, που κερδίζει χειροκρότημα, γιατί στο Just βγαίνατε και από κάτω γινόταν χαμός. Στο ακροατήριο ήμουν εκεί, γιατί κάλυπτα. Το ξέρετε.
1: Το ξέρω.
0: Κάλυπτα. Ναι. Κάναμε μαζί πολύ ωραίες συνεντεύξεις. Το Just του Οβάς. Πόσο κοντά είναι στην πολιτική σκηνή της Ελλάδας? Αγαπάτε με λίγα λόγια την πολιτική, κυρία Θόδη, σας ενδιαφέρει?
1: Καθόλου
0: θα μπορούσατε να επηρεάσετε
1: καθόλου
0: το κοινό?
1: Καθόλου δεν αγαπάω την πολιτική, καθόλου.
0: Ούτε τους πολιτικούς?
1: Καθόλου δεν τους αγαπάω. Εντάξει, να είναι καλά, αλλά είναι μόνο αρπακτικά. Μας έχουν δυσκολέψει τη ζωή, όλοι τους. Αντί να μας την κάνουν εύκολη, και για τους ψηφίσαμε για να μας κάνουν ευτυχισμένους, μας έχουν κάνει δυστυχισμένους. Δεν ακούς τίποτα άλλο. Εφορίες, φόρους, να πληρώνουμε.
0: Έχετε ανθρώπους, κυρία Θόδη.
1: Δεν ακούω ειδήσεις γι' αυτό το λόγο. Γιατί σε τρομάζω.
0: Έχετε ανθρώπους οι οποίοι ζουν σε καταστάσεις και σε πολύ στενά περιθώρια που δεν μπορούν να ζήσουν αξιοπρεπώς.
1: Βεβαίως.
0: Έχετε. Βοηθάτε ανθρώπους, κυρία Θόδη.
1: Ό,τι
0: ακόμα και
1: μπορώ,
0: αν δεν το
1: εγώ
0: λέτε.
1: Έχω τους δικούς μου, Γιάννη μου, δεν μπορώ.
0: Ναι. Τι θα φωνάζατε σήμερα στη Βουλή εσείς, αν έπρεπε να
1: δικαιοσύνη.
0: Φωνάξετε κάτι? Απέναντι σε ποιους?
1: Δικαιοσύνη, και ο κόσμος πεινάει και δεν το έχουν καταλάβει.
0: Τα Τέμπη τι είναι
1: για σας? Δεν θέλουν να το καταλάβουν.
0: Τι είναι για σας τα Τέμπη?
1: Είναι μια πληγή που αιμορραγεί. Μια πληγή που δεν κλείνει. Σκοτώσανε τόσους ανθρώπους, σκοτωθήκανε και δεν πήγε κανένας φυλακή. Και όποιος πάει βγαίνει μετά από λίγο.
0: Βλέπω πως έχετε μια ισχυρή πολιτική συνείδηση, κυρία Θόδη. Δεν είστε...
1: Βέβαια, δεν είμαι κι εγώ από άλλο πλανήτη, από εδώ είμαι. Τα βλέπω όλα, κάθε μέρα τα βλέπω.
0: Θα κλείσουμε όμως με κάτι που έχει σχέση με εσάς, για να χαμογελάσετε και λίγο. Πόσο φροντίζετε την εμφάνισή σας? Γιατί σήμερα που ήρθατε στην τηλεοπτική εκπομπή μου είπατε, Γιάννη, δεν θέλω να κάνω καν μακιγιάζ.
1: Αχ, αυτό το μακιγιάζ δεν το θέλω καθόλου.
0: Πόση ώρα σας είχαν για να σας κάνουν ωραία στο Just the Two of Us? Αλήθεια, πείτε μου.
1: Μια ώρα με πιλατεύανε.
0: Και μετά για τα ρούχα?
1: Για τα ρούχα δεν αργούσα πολύ.
0: Ναι.
1: Είχαν εκεί το νούμερό μου.
0: Ναι.
1: Και με φτιάχναν αμέσως.
0: Κυρία Θόδη, φαντάζομαι ότι δεν είστε μια γυναίκα που τρελαίνεται και για την εμφάνισή της. Δεν είστε ενάρκησος δηλαδή. Είχατε ποτέ στο παρελθόν τέτοια συμπτώματα ναρκισισμού? Να κοιτιέστε πολύ στον καθρέφτη, να θέλετε να ακούτε πως είστε ωραία, να σας το λένε, να αισθάνεστε μέσα από αυτό καλά?
1: Ποτέ δεν ήμουν έτσι. Εγώ θέλω να είμαι απλή, να περπατάω και να νιώθω άνετα.
0: Ναι. Ντύνεστε ωραία όμως. Διαλέγετε τα ρούχα, τα προσέχετε.
1: Προσπαθώ, ναι.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Προσπαθώ, ναι.
0: Θα κάνετε ποτέ πλαστικές επεμβάσεις, κυρία Θόδη?
1: Όχι.
0: Ποια είναι η άποψή σας για τις κοπέλες οι οποίες φροντίζουν πάρα πολύ τον εαυτό τους, και όχι μόνο οι κοπέλες και οι άντρες?
1: Εγώ θέλω να τους πω,
0: ναι,
1: ότι αυτό που κάνουν,
0: ναι,
1: δεν είναι σωστό. Δεν είναι καλό.
0: Σε ποιο αναφέρεστε?
1: Βλέπω πρόσωπα, προσωπικότητες,
0: ναι,
1: που έχουν κάνει αυτή τη πλαστική,
0: ναι,
1: και είναι κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Δεν θυμίζουν καν αυτό που ήτανε. Αυτό εγώ δεν το θέλω.
0: Έχετε τέτοια παραδείγματα ανθρώπων τα οποία τα βλέπετε εντελώς διαφορετικά?
1: Δεν θέλω να ονοματίσω.
0: Υπάρχουν όμως τέτοια παραδείγματα ανθρώπων?
1: Αλλά υπάρχουν πολλές και άντρες έχω δει.
0: Ναι. Τι τους λέτε όταν είναι

0: Μιλήστε μας γι' αυτό. Και,
1: και αυτό
0: πώς
1: ήρθε
0: αισθάνεστε.
1: Μόνο του.
0: Πείτε μου τώρα γι' αυτό.
1: Μόνο του ήρθε. Μετά το τρακτέρ,
0: ναι.
1: Τη μεγάλη επιτυχία το τρακτέρ.
0: Είναι επιτυχία το τρακτέρ.
1: Φοβερό.
0: Και γιατί είναι επιτυχία, λόγω
1: γιατί,
0: του στίχου ή λόγω της μουσικής.
1: Γιατί με παίρνουν οι νέοι, ναι. τηλέφωνο και μου λένε «Άι Σαπέρ, άι Σαπέρ, δεν χωράμε στο τρακτέρ».
0: Το ξέρουν λοιπόν οι νέοι.
1: Το ξέρουν όλοι.
0: Ναι.
1: Και τώρα ήρθε το Βαϊπάρο.
0: Τι είναι αυτό το Βαϊπάρο?
1: Καλή διάθεση.
0: Για πες μας λίγα πράγματα, κυρία Θοδή.
1: Βαϊπάρο, Βαϊπάρο, στα DM στα σε σπαμάρω. Βαϊπάρο, Βαϊπάρο, συνεχώς θα σε φλεξάρω. Βαϊπάρο, Βαϊπάρο, χάιπι με και ρε φάρο. Κωστίν όμως θα σου κάνω, αν με άλλη σε τρακάρω.
0: Και ο στίχος πολύ καλός, ανταποκρίνεται στη νέα γενιά και το τραγούδι σκίζει και νομίζω πως με αυτό θα ανοίγετε και τα προγράμματά σας.
1: Πανηγύρι... Εγώ θέλω να σας πω,
0: ναι.
1: ότι αυτά τα τραγούδια που κάνω,
0: ναι.
1: τα κάνω γιατί πρέπει να γίνουν.
0: Γιατί πρέπει.
1: Αλλά μέσα στο ρεπερτόριό μου, ναι. έχω τα πάντα. Δημοτικά, χορευτικά, τα πάντα έχω.
0: Γι' αυτό δεν δεχόσασταν ποτέ παρατηρήσεις από την κριτική επιτροπή του Just ότι μπορείτε να υπηρετήσετε μόνο ένα είδος τραγουδιού και γι' αυτό
1: και
0: τραγουδήσατε.
1: Γι' αυτό πήγα.
0: Και μέχρι
1: και γι' αυτό πήγα
0: τραγούδια.
1: Στο Just για να δούνε ότι εγώ δεν τραγουδάω μόνο.
0: Κυρία
1: ούτε καλαματιανά, ούτε χορευτικά.
0: Δεν θα σας έκανα αυτή την ερώτηση, αλλά τώρα με οδηγείτε εδώ και με αυτό θα κλείσω. Ο Ακύλας πήγε με πολλές προοπτικές. Τον το πάρανε το παιδί ότι θα βγει πρώτο. Και έρχεται με μια θέση πάρα πάρα πολύ χαμηλή. Βρεθήκαμε προς το τέλος της δεκάδας.
1: Στα τάρταρα.
0: Τι έχετε να πείτε γι' αυτό το παιδί το οποίο το φούσκωσαν ή του φούσκωσαν τα μυαλά ότι θα πάει πρώτο και τώρα το παιδάκι ξαφνικά βλέπει ότι δεν βρέθηκε εκεί που του υποσχέθηκαν ή έτσι που λέγαν ότι θα φτάσει.
1: Έχω να του πω
0: ταυτίζεστε
1: ότι...
0: λίγο μαζί του. Ταυτίζεστε λίγο μαζί του.
1: Έχω να του πω ότι, ναι. σε αυτή τη δουλειά,
0: ναι.
1: υπάρχουν, τίποτα δεν είναι δεδομένο.
0: Ναι.
1: Εκεί που σε ανεβάζουν οι άνθρωποι, σε κατεβάζουν την, ναι. άλλη ώρα.
0: Ναι.
1: Δεν πήγε το τραγούδι του γιατί δεν ήταν καλό. Εγώ το στήριξα από την πρώτη στιγμή, γιατί στηρίζω τα νέα παιδιά. Είπα καλές κουβέντες, αλλά δεν άξιζε μπροστά στα άλλα που ήταν.
0: Με αυτό τελειώνουμε και για το ΔΕΛΕΣ. Δεν μπορούμε να πούμε για το ΔΕΛΕΣ τώρα.
1: Α, το σταμάτι μου.
0: Να τον αφήσουμε απ' έξω. Τον αγαπήσατε,
1: τον
0: έτσι.
1: Τον αγαπημένο μου σταμάτι.
0: Και αυτό σας αγαπάει. Και νομίζω πως έχετε συνεργασία και σε κλεισίματα δουλειών σε όλη αυτή
1: λοιπόν,
0: την περίοδο.
1: Λοιπόν, μέσα από το Just It Was,
0: ναι.
1: γνώρισα έναν καλό φίλο, έναν καλό συνεργάτη, το σταμάτι το ΔΕΛΕΣΗ. Είναι φοβερός και αταξίζει όλα αυτά που κάνει, τις δουλειές που κάνει.
0: Άντε να σας δούμε και μια ωραία συνεργασία μαζί. Κυρία Θοδή, και μέσα από τη σημερινή εκπομπή γνωρίσαμε μια Έφη Θοδή ίσως διαφορετική από ό,τι περιμέναμε και θα σας πω ότι σας αγαπώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας αγαπώ.
0: Και σας ευχαριστώ.
1: Σε ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Να είσαι καλά.
0: Γιατί...
1: Καλό καλοκαίρι. Και καλές βουτιές.
0: Και καλές συναυλίες.
1: Και καλές συναυλίες.
0: Κυρίες και κύριοι, όταν έχετε την Έφη Θοδή κοντά σας, δεν μπορείτε παρά να την απολαύσετε και να μην παραλείψετε ούτε ένα λεπτό από αυτή τη συνέντευξη. Γεια σας.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Καλά, σοβαρά το εννοείς?
4: Απολύτως. Θέλω διαζύγιο.
3: Γιατί με έφερες εδώ που λες?
5: Γιατί μας αφορά.
3: Εμά.
4: Δεν πάει το μυαλό σου, ε?
3: Όχι.
4: Εμά αυτό είναι το πρόβλημα.
3: Έλα μωρό, τώρα έργα είναι αυτά. Λίγη ποιότητα, ρε παιδιά.
6: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
7: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτο περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον νομό Πέλ.

0: Πέλλας. Στην περιφέρεια Πέλλας το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας. Και από το 2021 ακόμη πιο επίσημο. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν είναι η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από τη μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
1: Εγώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω κι εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
2: Εγώ πρώτος.
1: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
2: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
1: έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι Γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
2: Εκτός από το Γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
1: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
2: Φίλο σου.
1: Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
2: Αριστοφάνης.
3: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com. Ertopen, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Απόψε έχουμε ένα έκτακτο τετατέτ στον Α με ένα πρόσωπο για το οποίο τα τελευταία χρόνια έχουν γραφτεί, ακουστεί και υποθεί πολλά. Ο ίδιος όμως δεν έχει μιλήσει και τώρα εσάφηκε ότι είναι η στιγμή να το κάνει. Ο Γιώργος Μαζωνάκης, ένας από τους πιο επιτυχημένους και δημοφιλείς Έλληνες καλλιτέχνες των τελευταίων 30 χρόνων, μας φιλοξενεί απόψε στο σπίτι του για μια εξομολογητική συνέντευξη και ειλικρινή συζήτηση. Αυτή είναι η συνέντευξη που όλοι περίμεναν και η ιστορία με τα δικά του λόγια. Κύριε Μαζωνάκη, ευχαριστούμε πολύ που μας δεχτήκατε στο σπίτι σας.
6: Χαρά μου, Τάσο.
5: Και για την φιλοξενία και για το ότι νιώσατε έτοιμος τώρα να μιλήσετε για όλα αυτά που ακούστηκαν, γράφτηκαν και έχουν υποθεί. Πέρασε σχεδόν ένας χρόνος από τη μεγαλύτερη περιπέτεια της ζωής σας. Πώς είστε σήμερα?
6: Καταρχήν τα χρόνια είναι 33, σαν του Χριστού, καριέρας. Ναι. Όντως, αυτός ο χρόνος ήταν περιπετειώδης, μπορώ να πω. Φρόντισα μέσα σε αυτόν τον χρόνο να πάρω τα καλά στοιχεία που δίνουν η κάθε κατάσταση, η κάθε δύσκολη κατάσταση, θέλω να πω. Οπότε έμαθα κιόλας να μιλώ όταν θέλω εγώ, όχι όταν θέλουν οι άλλοι. Γι' αυτό λοιπόν σε κάλεσα να κάνουμε μια ωραία συζήτηση. Σαν αφηγητής θα μιλήσω εγώ.
5: Μέχρι σήμερα όλοι μιλούσαν για εσάς. Εσείς όμως δεν μιλήσατε σχεδόν ποτέ.
6: Ναι.
5: Είναι μια τακτική που είχατε πάντα.
6: Απέκτησα και μετά, με τα χρόνια περισσότερο.
5: Τι είναι αυτό που σας έκανε να θέλετε να μιλήσετε σήμερα? Αυτά τα ερωτήματα που δεν αντέχετε να βλέπετε να μένουν αναπάντητα.
6: Ακριβώς. Και επίσης είμαι από τους ανθρώπους που εγώ θέλω να τελειώνει μια κατάσταση. Δηλαδή θέλω να πω ότι να εξηγούμε με γεγονότα βασικά το τι γίνεται στην κάθε περίσταση. Οπότε να έχω το μυαλό μου έτσι από μακριά. Όχι πάνω σε θυμό ή σε νεύρα ή σε οτιδήποτε άλλο.
5: Να παίρνετε την απόστασή
6: σας.
5: Βλέπατε καθημερινά τίτλους, εκπομπές, ναι, ανθρώπους να αναλύουν τη ζωή σας. Τα παρακολουθούσατε ή κλείνατε την τηλεόραση?
6: Δεν παρακολούθησα τίποτα. Αυτό το λέω γιατί πολλά χρόνια η έκθεση, εμένα τέτοιου είδους έκθεση, ήταν κάτι το οποίο μου έφερε τρόμο, να καταλάβεις. Αλλά από εκεί μετά, πιάνοντας τα πράγματα στο κεφάλι μου, θέλω να πω, και με την εμπειρία που αποκτά ένας άνθρωπος, και επίσης εγώ δεν ήμουν και συνηθισμένος σε τέτοιες ιστορίες, όπως καταλαβαίνεις, κατάλαβα ότι είναι πιο καλά η ησυχία.
5: Πάμε να δούμε λοιπόν ένα-ένα τα κεφάλαια και να ακουστεί ο Γιώργος Μαζωνάκης.
6: Παρεμπιπτόντως, συγγνώμη που σε διακόπτω, αν κάποιος με έπαιρνε τηλέφωνο και μου έλεγε αν στην τηλεόραση, γύριζα πλευρών και κοιμόμουν. Ναι.
5: Από την αρχή της καριέρας σας, ξέραμε, το λέγατε, ήταν εμφανές ότι προέρχεστε από μια καλή οικογένεια, μια πολύ δεμένη οικογένεια, ειδικά με την αδερφή σας τη Βάσο που μοιάζεται σαν δίδυμη.
6: Σαν τις αγωνίες βροχής, που λέω εγώ.
5: Ακριβώς. Ναι. Ήσασταν αυτοκόλλητοι, διαχειριζόταν τα οικονομικά σας, ήταν μάνατζερ σας για πολλά χρόνια.
6: Δεν ήταν μάνατζερ η Βάσο, ήταν συνεργάτης, θα έλεγα. Ναι. Δεν έπαιρνε αποφάσεις δηλαδή η ίδια. Τις αποφάσεις τις έπαιρνα πάντα εγώ.
5: Πώς και πότε άρχισε να αλλάζει αυτό?
6: Αυτό άρχισε να αλλάζει αρκετά χρόνια πριν. Επίσης, εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος για να πάρω μια απόφαση και να πω ότι αυτό είναι αυτό, πρέπει να το δω από πολλές πλευρές. Να το εξαντλήσω δηλαδή ότι δεν είναι τα πράγματα όπως φαίνονται ή το αντίθετο. Οπότε υπήρχε μια σειρά καταστάσεων ώστε να φτάσουμε στο σημείο να σταματήσουμε τη συνεργασία μας. Δεν ήταν μια μέρα στην άλλη δηλαδή.
5: Κατάλαβα από μια δήλωση που κάνατε στο The Voice, 27 Σεπτεμβρίου του 2025, είπατε 4 χρόνια περνάω στεναχώρια, φτάνει.
6: Ναι.
5: Άρα ήταν μια ιστορία που ξεκίνησε πολύ πριν αρχίσουμε εμείς να τη μαθαίνουμε.
6: Ναι. Έτσι ξεκίνησαν τα πράγματα. Γιατί ξαναλέω ότι περάσαμε από κουβέντες και κατάλαβα ότι δεν μπορούμε να συνεργαστούμε πια άλλο. Πολύ φυσιολογικά. Ή επίσης να πάρουμε μια απόσταση των πραγμάτων. Το τελευταίο χρόνο αυτό έγινε έντονο από την πλευρά της οικογένειας, όχι από την πλευρά τη δική μου, όπως καταλαβαίνετε. Γιατί εγώ λειτουργώ στη φάση του τεχνικού μυαλιδιού.
5: Το 2020 φτιάξατε μια εταιρεία διαχείρισης ακινήτων μαζί με την αδερφή σας.
6: Βεβαίως, ναι.
5: Εκεί άρχισαν τα πράγματα.
6: Εκεί άρχισαν τα πράγματα, ναι, και γινόντουσαν περίεργα.
5: Και έγινε μια μεταβίβαση του 10% των μετοχών σας, 5% στην ίδια και 5% στο σύζυγό.
6: Χωρίς να συμμετέχω εγώ.
5: Ναι. Βεβαίως. Είχε όμως ένα πληρεξούσιο.
6: Βεβαίως.
5: Που την κάλυψε νομικά, διότι κινηθήκατε ασφαλιστικά.
6: Ναι, ήταν, το πληρεξούσιο ήταν στα 10 χρόνια νομίζω.
5: Ναι.
6: Οπότε ίσχυε και δεν ίσχυε, από ό,τι μάθαμε από τους συμβουλιογράφους.
5: Ναι.
6: Δεν θυμάμαι ότι η συμβουλιογράφος συγκεκριμένη είπε: μα πόσο χαρούμενη είμαι να βλέπω αδέρφια που είναι τόσο δεμένα. Γιατί αυτό το χαρτί έλεγε τα πάντα, ας πούμε. Έτσι έγινε και με τα σπίτια, δηλαδή.
5: Άρα ήταν καλυμμένοι νομικά. Όμως,
6: ναι,
5: εσείς.
6: Καλυμμένοι νομικά δεν ήταν, γιατί η υπογραφή δική μου δεν υπήρχε από μένα.
5: Ναι.
6: Έτσι.
5: Η υπογραφή στο πληρεξούσιο σας που δώσατε.
6: Την έκανε η αδερφή μου.
5: Τι στάση κράτησε η υπόλοιπη οικογένεια όταν αρχίσατε να λέτε ότι.
6: Ναι.
5: Κάτι δεν πάει καλά, δεν μ' αρέσει, δεν είναι όπως ήταν πριν. Σας στήριζαν την άλλη.
6: Εκεί άρχισε η λογική του παραλόγου μετά. Θέλω να πω με αυτό το γεγονός ότι ούτε με τη μία πλευρά ούτε με την άλλη. Ούτε καν στο κέντρο. Δηλαδή έλεγα πράγματα τα οποία ερχόντουσαν σε αμφισβήτηση από την πλευρά της οικογένειας. Δηλαδή του τύπου, α ναι, και μήπως δεν είναι έτσι και μήπως είναι αλλιώς κτλ. Οπότε άρχισε να γίνεται ένα χάος αυτό το πράγμα. Και έπρεπε σιγά σιγά να αρχίσουμε να ξεπερδεύουμε τον κόμπο.
5: Όλα αυτά τα χρόνια, από τον καιρό που ξεκινήσατε την καριέρα σας και καθιερωθήκατε, θα λέγατε ότι ήσασταν ο βασικός οικονομικός αιμοδότης της οικογένειας?
6: Για να μην το φέρω τόσο πολύ έτσι μεγάλο, ήμουν βασικά το όνομα της οικογένειας, έτσι.
5: Δηλαδή, που βοηθούσατε γενικότερα οικονομικά.
6: Κάθε παιδί θα βοηθήσει την οικογένειά του και το βρίσκω και πάρα πολύ σωστό. Να βοηθάς την οικογένειά σου σε κάποιες στιγμές. Όπως και αυτοί σε βοήθησαν στο παρελθόν. Έτσι, εγώ θεωρώ βοήθεια και μόνο το γεγονός ότι η οικογένειά μου ακολουθούσε παντού, όπου και αν ήμουν. Έτσι. Με στήριζε δηλαδή σε αυτό το πράγμα.
5: Νιώσατε ποτέ ή από κάποια στιγμή και μετά ότι σας έβλεπαν ως Μαζονάκη και όχι ως Γιώργο?
6: Όχι, ποτέ εγώ. Εγώ γενικώς είμαι ένα παιδί το οποίο τα πράγματα τα θεωρώ λίγο πιο απαλά σε μένα. Δεν θεώρησα ποτέ τον εαυτό μου ότι ήμουν ο υπέρτατος, ότι ήμουν ο Θεός. Δεν θεώρησα τον εαυτό μου ποτέ ότι ξέρεις. Είμαι ο ένας και μοναδικός και οι άλλοι είναι όλοι από κάτω. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο δεν το είχα στο DNA. Μπορώ να πω ότι περισσότερο και τις πιο πολλές φορές τον εαυτό μου τον υποβίβαζα, η αλήθεια. Τώρα αυτό από κάπου το πήρα, έτσι, προφανώς.
5: Θεωρείτε ότι έχετε κάποιο μερίδιο ευθύνης για την κατάσταση με την οικογένειά σας?
6: 100%.
5: Γιατί?
6: Διότι τα πράγματα τα θεωρούσα έτσι εντελώς παιδικά. Τι θέλω να πω αυτό, ότι χωρίς δεύτερη σκέψη, χωρίς στρατηγική, χωρίς να έχω στο μυαλό μου κάτι άλλο από αυτό που δείχνω. Και επίσης πολλά πράγματα που ανακάλυψα μέσα από αυτό ότι δεν ήμουν. Δηλαδή είχα την εντύπωση ότι είμαι αρκετά φοβικός, ότι είμαι αρκετά αντιπαθής, ότι είμαι αλαζόνας, χίλια δύο πράγματα τα οποία τα υιοθέτησα χωρίς να είναι δικά μου. Γιατί πολλές φορές λέμε ότι ακούγεται κάτι, αλλά αυτό το πράγμα είναι δικό σου ή είναι από εξωγενείς παράγοντες? Οι περισσότεροι πρέπει να δούμε τον εαυτό μας απ' έξω για να δούμε πραγματικά θέλουμε να είμαστε αυτό.
5: Βιώσατε χειριστικές καταστάσεις?
6: Πάρα πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές. Γενικώς επειδή δεν αντιδρούσα, να ξέρετε. Είναι αυτό που λέγανε, ας πούμε, από το μικρό θυμάμαι, λένε ο Γιώργος της Κλειός, πολύ καλό παιδί. Πολύ καλό παιδί. Είμαι αυτός ο οποίος δεν θα ταλαιπωρούσα κάποιον. Είναι δηλαδή είχα μια ευγένεια η οποία μπορούσε να με καταστρέψει. Με την έννοια του να μην στεναχωρήσω τους άλλους, τους ξεβολέψω ή πάω κόντρα σε αυτά που πιστεύαν οι άλλοι. Οπότε θα καθόμουν εκεί και θα. Μέχρι να αλλάξει από μόνο του το πράγμα, χωρίς να το διεκδικήσω εγώ.
5: Αν κάποιος πριν μερικά χρόνια σας έλεγε ότι θα έρθει μια μέρα που δεν θα μιλάτε με την οικογένειά σας, τι θα λέγατε?
6: Ούτε καν περίσω από το μυαλό μου. Ούτε καν περίσω από το μυαλό μου. Ακόμα και τώρα δηλαδή. Πολλές φορές νομίζω, όχι νομίζω, πιστεύω ότι θα κάνουν μια έτσι και θα με ξυπνήσουν.
5: Ότι είναι ένα.
6: Ότι είναι, δεν υπάρχει το πράγμα. Ούτε καν.
5: Ισχύει ότι πριν ξεκινήσει όλο αυτό η αδερφή σας προσπάθησε να έρθει στο σπίτι να τα βρείτε και τα λοιπά και εσείς δεν το δεχτήκατε?
6: Όχι, αυτό είναι ένα μεγάλο ψέμα. Λοιπόν, ήρθαν στο σπίτι ακάλεστοι βασικά. Ήρθαν και οι τέσσερις. Εγώ δηλαδή ήμουν μόνος μου και απέναντι είχα τέσσερα πρόσωπα, την οικογένειά μου, το οποίο επίσης δεν μπορούσα να το χωνέψω. Και ο λόγος που ερχόντουσαν ήταν όχι με την έννοια του να τα βρούμε στα θέματα οικονομικά ή οτιδήποτε άλλο. Ήταν γενικώς ότι αυτά που λες δεν ισχύουν. Καταλάβατε τι λέω? Το οποίο το βρίσκω έτσι αρκετά τραγικό.
5: Τώρα, όταν ακούτε τη λέξη οικογένεια, πώς νιώθετε?
6: Ωραία ερώτηση. Κάποιες στιγμές άρχισε αυτό να γκρεμίζεται στο μυαλό μου μέσα, αλλά επειδή είμαι ένας άνθρωπος όντως της οικογένειας, και όχι της οικογένειας με την έννοια του τύπου ο ένας υποστηρίζει τον άλλον, ντε και καλά, και πάνω σε λάθος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που, αν υπάρχει μια διαμάχη μεταξύ εσού και ενός μέρους της οικογένειάς μου και έχει άδικο η οικογένεια, θα πάρω το μέρος το δικό σου, της αληθείας, δηλαδή του δικαίου. Γιατί δεν υπάρχει δικό μου δίκαιο και δικό σου. Ένα είναι το δίκαιο.
5: Το αίμα νερό δεν γίνεται, λένε.
6: Ναι.
5: Πώς την ακούτε αυτή τη φράση σήμερα?
6: Πιστεύω ότι είναι λάθος αυτό. Γιατί συνήθως έχουμε δει και αδέρφια τις περισσότερες φορές που είναι διαφορετικός ένας από τον άλλον.
5: Νομικά το θέμα πού είναι τώρα, κύριε Μαζονάκη?
6: Νομικά το θέμα ακόμα δεν έχει ξεκινήσει.
5: Έχετε κινηθεί νομικά εναντίον της
6: οικογένειας? Θα αρχίσω να κινούμε νομικά, ναι.
5: Δηλαδή ισχύει αυτό τη αγωγή ενός εκατομμυρίου και της μήνυσης για τον εγκλισμό?
6: Αυτά ισχύουν όλα, ναι, κανονικά.
5: Και θα προχωρήσετε?
6: Θα προχωρήσω, ναι, βεβαίως.
5: Οι δικαστικές διαμάχες παρατείνουν τον πόνο και αυτό το ψυχοφθορό αίσθημα?
6: Εμένα όχι τόσο, γιατί όταν έχω πάρει μια απόφαση, είμαι πια αποφασισμένος γι' αυτό. Οπότε δεν μου κάνει περίεργο ή να μου δημιουργήσει συναισθήματα. Καλά, σαν άνθρωπος φυσικά θα σκέφτομαι το παρελθόν με το παρόν, γιατί το παρελθόν είναι αυτό που μας φαίνει εδώ, αλλά δεν μπορεί να μείνει στο παρελθόν και μόνο. Έτσι. Παλεύουμε για να ζούμε το τώρα. Δεν σε μείνει σήμερα από Χριστός δηλαδή. Οπότε, όλο το πράγμα έχει να κάνει με τη διαχείριση του πράγματος. Το πώς θα διαχειριστώ εγώ, εμένα, τον εαυτό μου και τους άλλους.
5: Όλα αυτά τα χρόνια υπήρξαν φίλοι ή συνεργάτες που σας είπαν, Γιώργο, δουλειές με συγγενείς δεν κάνουμε.
6: Ναι, αυτά τα άκουγα λίγο, αλλά τα άκουγα λίγο, ξέρεις, ως κλισέ. Εγώ με την πεπατημένη και τα κλισέ δεν ήμουν πάντα σύμφωνος.
5: Το έτσι, ξέρω, ναι.
6: Πιστεύω ότι τα πράγματα δεν είναι μόνο αυτό που φαίνεται, έτσι.
5: Το θέμα με την οικογένειά σας πριν τον εκκλεισμό ήταν ο τρόπος και η συμπεριφορά που δεν σας άρεσε ή χάσατε χρήματα?
6: Βασικά έχασα χρήματα. Μέσα και μπαίνουν και άλλοι συνεργάτες. Έτσι μπαίνουν και συνεργάτες που είχαν αναλάβει τα οικονομικά. Δεν ήταν μόνο η οικογένεια. Ήταν και κάποιος άνθρωπος ο οποίος κινούσε τα πράγματα. Από εκεί μετά χάθηκαν όλα αυτά. Και οι άνθρωποι και τα χρήματα και τα πάντα.
5: Μέχρι τώρα
6: ναι.
5: Τα πράγματα ήταν κάπως διαχειρίσιμα. Δηλαδή δεν είστε ο πρώτος γνωστός καλλιτέχνης που έχει κάποια διαμάχη με την οικογένειά του.
6: Ναι. Εγώ να ξέρετε, συγγνώμη, ούτε και αυτό το είχα στο μυαλό μου.
5: Να.
6: Εγώ πίστευα τα πράγματα ότι ήταν αρκετά αθώα, αρκετά παιδικά. Και επίσης θέλω να πω ότι μέσα από όλο αυτό, εγώ δεν έχασα την εμπιστοσύνη μου για τους ανθρώπους.
5: Άρα, είστε εδώ στο σπίτι σας, υπάρχει αυτή η αναστάτωση με την οικογένειά σας και μετά.
6: Μεγάλη αναστάτωση, γιατί μένα μου γύρισε τη ζωή μου όλη τούμπα, έτσι, όπως καταλαβαίνετε.
5: Και 14 Αυγούστου του 2025 πηγαίνετε μία βόλτα με τη σκελίτσα σας στη θάλασσα και επιστρέφετε και σας περιμένει ένα περιπολικό. Εδώ.
6: Ακριβώς τα πράγματα είναι. Γυρνώ από τη βόλτα που έκανα με την Αρίθα, μετά από μπάνιο πρωινό στη θάλασσα, φτιάχνω κάτι να φάω, χτυπάει η πόρτα και εξαφανίζονται δύο αστυνομικοί με πολιτικά, οι οποίοι μου λένε ότι υπάρχει εδώ αυτό το χαρτί, το οποίο γίνεται, πρέπει να σας συλλάβουμε για να, γίνεται, να πάτε στο δρομοκαΐτιο, γιατί υπάρχει μια που λέγεται ακούσια νοσηλεία, όπου αν υπογράψουν τρεις άνθρωποι πρώτου βαθμού, συγγενείας, πρέπει να πας εκεί.
5: Και πόση ώρα κάνατε να το συνειδητοποιήσετε?
6: Εντάξει, ναι. Κοιτάξτε, δείτε, εγώ πολλές φορές από μικρό παιδί πίστευα ότι κάποια πράγματα τα καταλάβαινα, τα ένιωθα δηλαδή περισσότερο. Εκείνες τις μέρες κάπως ένιωθα περίεργα. Όταν λοιπόν συνέβη αυτό, το αντιμετώπισα με πάρα πολύ μεγάλη ησυχία. Γιατί σας το λέω αυτό, γιατί τα προηγούμενα χρόνια πίστευα πράγματα για τον εαυτό μου τα οποία ούτε καν ήταν μέρος του εαυτού μου. Ένα δηλαδή. Από αυτά ήταν ότι θα πάθαινα πανικό ή τέλος πάντων ήμουν πάρα πολύ ήρεμος. Ταυτόχρονα η μία με αδερφή ήταν και απ' έξω και περίμενε με το αυτοκίνητο να ακολουθήσει το περιπολικό δηλαδή.
5: Η Μαρία ή η Βάση.
6: Η Μαρία, ναι. Το οποίο το βρήκα. Δεν ξέρω, ήταν το δίωσα τόσο πολύ κακό που μου πήγε στα πλαίσια του αστείου.
5: Τη είπατε τίποτα, μιλήσατε.
6: Δεν είπα τίποτα σε καθόλου. Και λέει, μήπως θέλετε κάτι και τα λοιπά, και ήταν να πάρει το σκυλί. Εκείνη τη μέρα είχαν αρχίσει πάρα πολύ έντονα να πάρουν την αρίθα από μένα. Γιατί εγώ στο παρελθόν έλεγα περισσότερο ότι όποιο θέλει να με πειράξει, θα πάει να μου πειράξει την αρίθα. Οπότε λοιπόν. Βγαίνω από το σπίτι, μάλιστα επειδή τα λέμε τα πράγματα όπως είναι, επειδή υπάρχει και χρόνος ότι γίνεται αυτό κάτι ξαφνικά, έχεις έναν χρόνο που μπορείς να ετοιμαστείς και τα λοιπά. Εγώ εκείνη την ώρα μαγείρευα, έφτιαχνα μια ώρα σπαγκέτι έτσι. Έφαγα, έκανα ντους, ντύθηκα, μπήκα στο περιπολικό και πήγα προς το δρομοκαΐτιο.
5: Πώς σας φέρθηκαν στο περιπολικό, στο δρομοκαΐτιο?
6: Κοιτάξτε, εγώ επειδή παλιότερα είχα ένα φόβο με την εξουσία, δεν ξέρω γιατί τώρα. Τα τελευταία χρόνια όχι τόσο πολύ. Οπότε αρχίσαμε και συζητούσαμε μέσα στο περιπολικό και οι άνθρωποι ήταν αρκετά ευγενείς ώστε να μην νιώθω άβολα. Βέβαια όμως το γεγονός είναι ότι είσαι σε ένα περιπολικό και πας κάπου. Που δεν ξέρεις αν θα κρατηθείς ή αν θα γυρίσεις πίσω, έτσι. Οπότε υπήρχε μια αμφισβήτηση μέσα μου. Τι θα γίνει, βασικά. Αρχίσεις να συνειδητοποιείς γρήγορα, τι θα γίνει με το σπίτι, τι θα γίνει με το σκυλί, αν κρατηθώ μέσα. Ή όλο αυτό τι αντίκτυπο θα έχει, πώς θα παρουσιαστεί, γιατί γίνεται αυτό, πώς είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό. Γιατί όπως καταλαβαίνετε ξαφνικά ότι κάποιος πάει και κάνει αυτή την κίνηση παραμονές της Παναγίας που σημαίνει ότι αυτό το πράγμα είναι πέραν της λογικής. Αρχίζει δηλαδή τα όρια της τρέλας. Και λέω τι θα κάνω. Άρχισαν το μυαλό μου να σκέφτονται τα πρακτικά πράγματα στην περίπτωση που θα μείνω. Βέβαια πίστευα ότι δεν θα με κρατήσουν. Διότι ο ακούσιο νοσηλεία σημαίνει ότι είσαι εις βάρος του κοινωνικού συνόλου και του εαυτού σου. Δηλαδή. Οπότε εγώ πριν από αυτό ήμουν στο Voice, ήμουν έτοιμο στην εντεύξη που ξαφνικά έγινε αυτό. Να έχει μια συμπεριφορά περίεργη. Οπότε κάτι υποθάνεται από κάτω. Το οποίο ακόμα δεν το ξέρω.
5: Όταν έκλεισε η πόρτα πίσω σας στο δρομοκαΐτιο, ήσασταν ψύχρεμος?
6: Βασικά, κοιτάξτε, επειδή υπάρχουν και και ιδιωτικές κλινικές τέλος πάντων και οι δημόσιες. Εγώ, για να λέμε τα πράγματα πώς είναι, στο δημόσιο δεν ξέρω ακριβώς τι συμβαίνει. Και επίσης, όπως καταλαβαίνετε, εγώ μέσα του είμαι αρκετά ντροπαλός. Και πολλές φορές στην έκθεσή μου, οι άνθρωποι μπορεί να πιστεύουν ότι εγώ είμαι αλαζόνη, υπερόπτηση κτλ. Αυτό ήταν μια άμυνα δική μου, η οποία με έκανε αισθανόμουν λίγο άβολα. Δεν ήταν παλό παιδί. Οπότε το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα είναι πώς θα αντιμετωπίσω τον κόσμο που είναι μέσα, μέσα στην κλινική. Καταλάβατε. Απέφυγα να πάω σε μια ιδιωτική κλινική, πήγα στο δημόσιο γιατί τέλος πάντων λέμε να σας υποστηρίξουμε τα πράγματα που είναι δικά μας. Δεν ήταν και το πιο εύκολο, αλλά εγώ το αντιμετώπισα αυτό ως ένας παρατηρητής του πράγματος. Οπότε το είδα λίγο σαν να επίσκεψη σε ένα. Σε μια τέτοια κλινική. Αρκετά δύσκολο μπορώ να σου πω.
5: Πιο πολύ φόβος ή προδοσία ήταν το συναίσθημα.
6: Θα πω τρόμος και προδοσία. Γιατί ο φόβος είναι καλός, αγαπητή Τάσο. Ο φόβος είναι. Φυλάει τα έρμαλη. Να κοιτάς δεξιά-αριστερά για να περάσει έναν δρόμο. Ο τρόμος δεν τον περνάς καθόλου.
5: Οι υπόλοιποι που έβλεπαν το μαζονάκι εκεί, πώς αντιδρούσαν.
6: Καταλαβαίνεις τώρα. Η χαρά του τρομοκαίτιου ήμουνα. Ναι. Ή επίσης κάποιοι σε βλέπουν εκεί, λέει εντάξει, με χαρά είμαστε. Γιατί και ο μαζονάκης εδώ είμαστε τέλεια.
5: Για την καριέρα σας φοβηθήκατε.
6: Η καριέρα μου ήταν αυτό που με φόβησε. Ή τελικά έλεγα αυτό που με φοβίζει περισσότερο είναι η γνώμη των άλλων τη οικογένειά μου για μένα ή με τρομάζει το ίδιο μου το κεφάλι, ας πούμε. Καταλάβατε. Ή το κοινό δηλαδή. Πώς θα δει εμένα ο κόσμος. Αυτό είναι ένα πράγμα που το δουλεύω πάρα πολλά χρόνια, να ξέρετε. Και πολλές φορές είχε και επιπτώσεις στο σώμα μου. Δηλαδή. Τα τελευταία 10 χρόνια μπορώ να πω ότι το έχω δουλέψει αυτό. Γιατί τα πράγματα, ξέρεις, θα σου μένουν. Απλώς τα βάζεις, η δουλειά που κάνεις με τον εαυτό σου είναι να τα βάζεις να κοιμούνται δηλαδή. Αλλά αυτά έχουν γράψει.
5: Πριν την καταγγελία, πόσο καιρό είχατε να βρεθείτε με την οικογένειά σας?
6: Γενικώς είχαμε κόψει. Ούτε τηλέφωνα, ούτε τίποτα. Από μέρος μου, έτσι, όχι από την πλευρά της οικογένειας.
5: Σας έπαιρναν και δεν απαντούσατε?
6: Ναι, βέβαια. Ναι. Κάποια στιγμή σταμάτησε να γίνεται. Αυτό που με ενόχλησε περισσότερο ήταν ότι έχουν μια, θα το έλεγα σαν καραμέλα που λέγαμε, ένα ρητό δηλαδή, το οποίο το χρησιμοποιούσαν συνέχεια, ό,τι και να έλεγα εγώ, εκείνοι μου λέγανε αυτό που θέλανε αυτοί. Καταλαβαίνετε τι λέω. Σαν μια μορφή τύπου δεν ξέρεις τι λες. Το οποίο εγώ, επειδή μέσα του είμαι αρκετά τη αληθεία, ρε παιδί μου, και του δικαίου, αυτό το πράγμα μπορεί να με τρελάνει.
5: Ένιωθαν ότι ξεφύγατε δηλαδή, ότι ξεφεύγετε?
6: Δεν ένιωθα, νομίζω ότι ήταν πρόφαση.
5: Η οικογένειά σας, είδα ότι στις ανακοινώσεις της ισχυρίζεται ότι η επιθυμία της ήταν ακούσια εξέτασή σας, όχι η νοσηλεία που είναι αρμόδιότητα του εισαγγελέα.
6: Ναι, εγώ πιστεύω. Αφήστε με να πιστεύω ότι τα πράγματα δεν ήταν έτσι. Και πιστεύω ότι πολλές φορές όταν φτάνουν σε ένα τέτοιο επίπεδο οι άνθρωποι, σίγουρα έχουν άλλο πράγμα στο μυαλό τους. Έτσι έχουμε δει και στην ιστορία δηλαδή. Εγώ είδα μέσα ανθρώπους οι οποίοι ήταν. Τι να σου πω, δηλαδή κλείνουν ανθρώπους μέσα χωρίς λόγο, πάνε τρία μέρη της οικογένειας και στείλουν έναν άνθρωπο ο οποίος μένει μέσα και του παίρνουν τη σύνταξη, ας πούμε, ή του παίρνουν τα περιουσιακά του στοιχεία. Είναι δηλαδή ένα. Και δεν είναι μόνο οικονομικό το θέμα, είναι πολύπλοκο.
5: Ναι, αλλά το εγχείρημα να κλείσει μέσα ένα από τους διασημότερους τραγουδιστές δεν είναι εύκολο. Άρα ή δεν το έχεις υπολογίσει σωστά.
6: Ναι, ακριβώς. Κίνηση πανικού που λέω εγώ.
5: Ναι, προσπαθώ λίγο να το εξηγήσω.
6: Προσπαθώ και εγώ μέχρι τώρα.
5: Μήπως δεν περίμεναν αυτή την έκταση?
6: Κοίταξα, εδώ, όταν πας να κάνεις μια τέτοια κίνηση πρέπει να αναλάβεις και τις επιπτώσεις αυτού. Γιατί οι άνθρωποι ξεχνάνε πολλές φορές τον παράγοντα Θεό. Καταλάβεις, είμαστε σίγουροι πάντα για τον εαυτό μας και το είμαστε οι θεοί εμείς. Δεν γίνεται αυτό. Εγώ δεν το πιστεύω ποτέ αυτό. Αλλά η κίνηση ήταν καθαρά ξεκάθαρη. Όπως και μετά η αντιμετώπιση του συγκεκριμένου καναλιού από ένα δημοσιογράφο του με τον Μεσημεριανό, αν θυμάμαι καλά, που λέγανε τέρατα τους εκεί.
5: Από την άλλη, κύριε Μαζονάκη, αν δεν μας προστατέψει η οικογένειά μας,
6: ναι.
5: Ποιος θα μας προστατέψει?
6: Εμένα με προστάτευσε ο κόσμος. Ένα πράγμα το οποίο επίσης δεν το πίστευα. Κοιτάξτε, πολλά πράγματα πριν από αυτή την ιστορία όλα, εγώ δεν τα είχα χωνέψει μέσα. Πίστευα ότι έχω ένα άλλο προφίλ. Τελικά, συνεχώς και με δουλειά με τον εαυτό μου και βλέποντας τους ανθρώπους που λειτουργούν δίπλα μου, είδα ότι αυτό το πράγμα τελικά δεν ίσχυε. Υπάρχει τεράστια αγάπη. Γιατί όπως λέω, η αγάπη μεταξύ συγγενικών προσώπων πολλές φορές είναι καταστροφή. Γιατί μέσω της αγάπης γίνονται τα μεγαλύτερα εγκλήματα. Όπως ξέρετε. Και γι' αυτό ξεκίνησα με τη βάση. Θέλω να με σέβονται και να με εκτιμάνε περισσότερο. Οπότε. Όλο αυτό το πράγμα αισθάνθηκα ότι ήταν η αντίστροφη μέτρηση, Τάσο. Δηλαδή ότι από αυτό το πράγμα και μετά άρχισε να εκτίθεται πάρα πολύ η οικογένεια.
5: Η φράση.
6: Το πράγμα που εγώ το προστάτευα μέχρι πριν, ξέρεις, έτσι, πάρα πολύ.
5: Η φράση «φοβόμαστε ότι είναι επικίνδυνος για τον εαυτό του και για τους τρίτους» σας ξάφνιασε?
6: Όχι, γιατί είχα πάρει χαμπάρι τη γραμμή και κρατούσαν. Δεν είχαν και άλλο πράγμα να κρατηθούν. Κοιτάξτε, Οι άνθρωποι είναι τόσο πολλές φορές σε βαθμό κακίας που θα σε χτυπήσουν εκεί που υποτίθεται ότι είσαι αδύναμος. Το αν κάποιος άνθρωπος κάνει χρήση, αν κάποιος άνθρωπος είναι έξω, αν κάποιος άνθρωπος είναι δεν ξέρω εγώ τι κάνει, το ξέρει μόνο αυτός ο ίδιος. Και επίσης, ποιοι είναι οι λόγοι που φτάνει εκεί. Καταλαβαίνετε τι λέω. Οπότε δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει κάτι το οποίο είναι υπαρκτό ήδη, αλλά είναι η αδυναμία του ανθρώπου και να πας να το χρησιμοποιήσει ως όπλο γι' αυτό. Και τόσα χρόνια, γιατί δεν υπήρχε αυτό και υπάρχει τώρα.
5: Νιώσατε ποτέ επικίνδυνος για τον εαυτό σας?
6: Ποτέ στη ζωή μου. Είμαι ένας που είμαι βαθιά πιστός. Έχω, πώς το λέμε, με τη σειρά των πραγμάτων. Επίσης δεν μου αρέσει να στείνω ανθρώπους, να είμαι εις βάρος των ανθρώπων, να προσβάλλω ανθρώπους. Είναι πράγματα τα οποία τα έχω και θα τα έχω μέχρι να πεθάνω. Επειδή δεν ζωνευτώ μου, δεν αισθάνθηκα ποτέ. Μπορεί να αισθάνθηκα τον εαυτό μου όσον αφορά τη σκέψη μου, το μέσα μου. Αλλά πράγματα τα οποία δεν τα είχα εγώ, μου τα μεταφέρανε.
5: Γιατί πολλές φορές ακούμε γνωστούς ανθρώπους, ναι, αλλά και ανθρώπους της καθημερινότητας που λένε ο χειρότερος μας εχθρός είναι ο εαυτός μας.
6: Κοιτάξτε, εγώ λέω ότι η ζωή τελικά είναι ο διαρκής αγώνας, ο Γιώργος με τον Γιώργο, ο Τάσος με τον Τάσο. Να συμφιλειωθούν αυτοί οι δύο. Άλλοι άνθρωποι το έχουν σε πολύ πιο μεγάλο βαθμό δηλαδή, αλλά θεωρώ ότι ένας άνθρωπος που πάει να αυτοκτονήσει είναι τεμπέλη για ζωή, εγώ προσωπικά.
5: Το αν πάρει ένα μαχαίρι και μας σκοτώσει, πώς σας ακούστηκε?
6: Θα σας πω κάτι εγώ. Ακούστηκε αυτή η φράση?
5: Ναι, στην ανακοίνωση.
6: Αγκαστή αυτό το πράγμα. Ακούστε τώρα λοιπόν τι έλεγα χθες το βράδυ. Κάποια στιγμή λοιπόν, κάποια περίοδο της ζωής μου που κάνω one-to-one, ας πούμε, με μια ψυχολόγο, της λέω, κάποιες φορές λέω, κάθομαι στην κουζίνα και βλέπω κάτι τα μαχαίρια και λέω, γιατί δεν παίρνω το μαχαίρι να παίρνω στον τάφο, ας πούμε, σαν σκέψη. Σε πανικό εγώ αυτό, λέω, και μου απαντάει. Δεν τον μαχαίρωσες? Όχι, λέω. Άρα και μου λέει, αυτό είναι η ελεύθερη βούληση. Πολλοί άνθρωποι παίρνουν από το σκέψεις. Άρα λοιπόν, τι είναι το αποτέλεσμα, ποιο είναι το αποτέλεσμα? Άρα λοιπόν ξαναμπήκα στη θέση μου. Γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι προσπαθούν να σε επηρεάσουν. Εμένα με επηρεάσαν σε πράγματα τα οποία ήταν κατά του εαυτού μου. Καταλάβατε τι λέω. Όχι δηλαδή στο να με ανεβάσουν ή να κάνω κινήσεις που είναι, πώς το λένε, επικίνδυνες. Δεν ζούσα επικίνδυνα εγώ, Τάσο μου, ποτέ. Είμαι ένας άνθρωπος που πολλές φορές ο κόσμος. Θέλω να καταλάβετε ένα πράγμα. Στο πρόσωπο αυτού που ανεβαίνει πάνω, φαντάζεται αυτά που θέλει να κάνει ο ίδιος και δεν μπορεί να τα κάνει. Άρα ο καθένας έχει στο μυαλό του ότι αυτό θέλει να κάνει αυτό. Σου λέει, ο Μαζονάκης είναι αυτό. Ο Μαζονάκης είναι εκείνο. Το Μαζονάκη συμμετέχει, δεν μ' άρεσε στο δημοτικό, στο σχολείο, γιατί αλλάζαν τα επίθετα. Θυμάμαι τότε καλλιτέχνες. Και όχι μόνο αυτό, δηλαδή αγάπησα το όνομά μου και ο κόσμος μου φωνάζει Μαζονάκη. Το Μαζό είναι κάτι που το έβγαλε ο κόσμος, όχι εγώ.
5: Ναι.
6: Που περιλαμβάνει και το Α και το Ω τη αλφαβήτου, έτσι, το πρώτο και το τελευταίο γράμμα. Και Μαζό. Είναι δηλαδή κάποια πράγματα τα οποία ήταν σαν προφητικά.
5: Από την άλλη, όλη αυτή η σκέψη του κόσμου, μάλλον η εντύπωση που έχει ο κόσμος ότι ο Μαζονάκης ζει επικίνδυνα, ο Μαζονάκης κάνει ένα συγκεκριμένο lifestyle.
6: Έλα καλέ. Ναι.
5: Είναι και σε ένα πλαίσιο
6: μύθου
5: και σταριλικιού.
6: Ναι. Του αρέσει τον άνθρωπο να κάνουν τέτοιες ιστορίες. Εγώ θα έλεγα το σταλίκι του. Άνθρωπος που είναι φωτεινός. Από το Θεό είναι αυτά. Δεν είναι δικά μας. Δεν μπορεί να κοκορεύεται κάποιος ότι γίνεται, ας πούμε, στάρ, γιατί έτσι είναι αυτός. Ο Θεός του δίνει αυτό και ο Θεός του το παίρνει αυτό.
5: Είστε λοιπόν στο δρόμο Γκαΐτιο και η οικογένεια σας δίνει μια ανακοίνωση στον τύπο ότι θέλει και την ενδιαφέρει μόνο το καλό σας. Θεωρείτε ότι δεν.
6: Κατόπιν ερωτήσεις το πάνω αυτό.
5: Θεωρείτε ότι δεν ήταν ειλικρινής?
6: Καθόλου βέβαια. Ήταν μέγιστο ψέμα αυτό. Και αυτό το είπανε μετά τις κινήσεις που κάνανε. Μόλις είδαν ότι ο κόσμος άρχισε να τους πολεμάει. Γιατί το γεγονός που γινόταν εκείνη την εποχή στα κανάλια, εγώ ίδιος δεν μπορούσα να το πιστέψω ότι δεν υπήρξε ένας άνθρωπος ο οποίος να ήταν κατά μου. Εκείνη την εποχή του 21 τηλέφωνα να ευχαριστήσω έναν δημοσιογράφο, έτσι ήταν άνθρωπος. Γιατί θέλω τα πρώτα ότι θέλω να είναι ατόφια. Έτσι. Δεν πήρα κανένα δημοσιογράφο τηλέφωνο, δεν ζήτησα από κανέναν τίποτα. Παρεμπιπτόντως μου λέγανε όλοι διάφορα που γινόταν, δεν άνοιξε ποτέ τηλεόραση, όχι γιατί είχα τρόμο ή τίποτε. Το θεωρούσα πια το τίποτα.
5: Πώς το καταφέρατε αυτό, δηλαδή γιατί δεν υπήρχε πανικός?
6: Θέμα του Θεού αυτό είναι καθαρά, τίποτα άλλο. Ο Θεός μου δίνει δύναμη. Γι' αυτό λέει πολλές φορές ο λαός, λέει ο Θεός σου δίνει αυτά παντέχεις. Και επίσης εγώ θεωρώ ότι αυτά είναι δοκιμασίες στη ζωή μου. Και ας ακούγεται και λίγο έτσι, πώς το λένε, παιδικό εκτός εποχής. Εμένα η πίστη και η πίστη αμέσως σε τάσω. Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα αυτό. Εγώ πρέπει να το πείσουμε αυτοδημιούργητος. Ξεκίνησα από 15 χρόνων μόνος μου να κάνω ό,τι έκανα. Δεν με βοήθησε κανείς ποτέ στη ζωή μου, ή μόνο και ο Θεός, καλούμε να απολογηθώ, που δεν απολογούμε ποτέ γιατί απολογείται ο ένοχος, να αφηγηθώ όλη την ιστορία και αυτό που με πληγώνει περισσότερο και κακώς με πληγώνει είναι το αυτή τη στιγμή αν ρωτήσει έναν άνθρωπο έξω θα σου πει μήπως έκανε αυτό. Θα πει κάποιος ότι έτσι συμπεριφέρεται στην οικογένειά του, αυτό ήταν αλήθεια. Εμένα με ενδιαφέρει λοιπόν, δυστυχώς, ακόμα με ενδιαφέρει η έννοια του τι θα πει ο κόσμος και τελικά όλο αυτό το έλεγα γιατί ίσως για το μην στεναχωρήσω τους δικούς μου. Αυτή ήταν πάντα το άγχος μου ίσως.
5: Μα ήσασταν πάντα το καμάρι των γονιών σας.
6: Ναι, ήμουν τελικά. Ήταν αυτό όλο μια βιτρίνα.
5: Είναι μια ερώτηση που δεν ξέρω να απαντιέται.
6: Εγώ στη συμπεριφορά τους από εκεί και μετά δεν βλέπω να υπάρχει αυτό.
5: Πάντως τον περασμένο Φεβρουάριο μπήκατε για μια εγχείρηση.
6: Ναι.
5: Και στο νοσοκομείο ήταν και η μητέρα σας για μια εγχείρηση.
6: Ναι.
5: Και θα έβγαινε και ζήτησε να σας δει.
6: Ναι, δεν ξέρω τίποτα από όλα αυτά. Εγώ νομίζω ότι είναι ψέματα όλα αυτά. Εγώ βασικά πάω να κάνω μια εγχείρηση που είναι εκτάκτως. Τι έκανα, αφαίρεσα τη χολή. Που μετά θυμόμουν ότι ο λαός έλεγε μου φάγε τη χολή, μου έβγαλε τη χολή. Κατάλαβε. Είναι ένα πράγμα το οποίο κάπου αυτό θα έχει και ένα αντίκτυπο. Δηλαδή, λέω τόσο πολύ που τρώω ξύλο, που ξαφνικά δεν συμβαίνει τίποτα, κάπου θα βγει αυτό. Όπως και επίσης πιστεύω ότι όταν τελειώσει αυτή η ιστορία, που δεν θα τελειώσει ποτέ, εννοώντας δηλαδή με την έννοια του έγραψε αυτό, κάτι θα μου είχε αφήσει. Ευελπιστώ ο Θεός να μου δώσει το πιο λίγο, το πιο μικρό.
5: Δεν ενημερωθήκατε για την εγχείρηση της μητέρας σας?
6: Ενημερώθηκα, αλλά είχα τις αμφιβολίες μου. Ναι. Διότι άρχισα πια ένα φυσικό του, τι λένε. Όταν ξαφνικά είσαι τέτοιο, σου λέει κάποιος δεν είσαι καλά. Θα σου μαγγίζει τώρα τη τρέλα. Δηλαδή, αν εγώ δεν είχα το μυαλό που έχω, ή θα ήμουν με αντικαταληπτικά, ή θα είχα αυτοκτονήσει, ή θα τα είχα παρατήσει.
5: Ναι, αλλά η οικογένειά σας ισχυρίζεται ότι κι εσείς κάνατε κάποιους ισχυρισμούς περίεργους.
6: Όπως?
5: Όπως ότι μήπως δεν είναι η οικογένειά σας.
6: Ναι.
5: Και ότι.
6: Εσείς τι θα φανταζόσατε όταν ξαφνικά σας λέγανε ότι δεν είστε ο Γιώργος Μοζωνάκης, ότι όλα αυτά είναι ψέματα, ότι όλο αυτό ήταν ένα ψέμα. Τι θα λέγατε?
5: Άρα ουσιαστικά τους απαντούσατε με το ίδιο.
6: Εγώ άρχισα να χάνω τη γη κάτω από τα πόδια μου, βασικά. Πώς είναι δυνατόν να μου λένε για πράγματα οικογένεια, που ήμασταν έτσι. Δηλαδή αυτά θα τα κάνουμε, ούτε και για αστείο δεν θα τα κάνουμε ποτέ. Γιατί ξεχάσετε, πρέπει να σας πω ότι στην οικογένεια είχαμε και πάρα πολύ χιούμορ μεταξύ μας. Δεν ήμασταν η οικογένεια που ήταν κάθε Κυριακή στο τραπέζι κτλ. Υπήρχε μια άνεση στα πράγματα και υπήρχε και. Χωρίς να σπάει τα όρια δηλαδή. Δεν ήμασταν τύπου φίλοι που λένε οικογένεια. Γιατί εγώ πιστεύω οι γονείς με τα παιδιά δεν πρέπει να είναι φίλοι, πρέπει να είναι γονείς. Έχει διαφορά. Οπότε υπήρχε μια κατάσταση και με χιούμορ και με καλοσύνη και με. Ωραία πράγματα, πώς να σου πω. Οπότε μετά άρχισε να. Αυτό το πράγμα χάνεται. Τάσο αυτό το πράγμα εγώ ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει, να ξέρεις. Υπάρχουν στιγμές που βρατώ στο σπίτι και λέω μάλλον θα με ξυπνήσει κάποιος.
5: Ο πατέρας τι ρόλο κράτησε, γιατί δεν τον αναφέρεται ποτέ?
6: Ναι. Μπορώ να πω έναν όχι ουδέτερο. Προς τα εκεί ήταν και εκείνος. Ο πατέρας συνήθως ήταν πάντα και από μικρή που ήμασταν, αν γίνονταν κάτι, ας πούμε, σαν παιδιά, έλεγε με τη μαμά.
5: Η μαμά ήταν.
6: Την υποστήριξε πάντα μπαμπά στη μαμά.
5: Ναι.
6: Το οποίο ήταν κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ, φυσικά, έτσι.
5: Σήμερα που μιλάμε, κύριε Μαζωνάκη, θα λέγατε ότι αγαπάτε τους γονείς σας και τις αδερφές σας?
6: Ναι, ερώτηση. Η ξηγένεια αγάπη, ξέρετε τι σημαίνει? Είναι από το αρχαίο άγαν και πάω. Που σημαίνει πάω μαζί στην υπερβολή, παύλα υπερπροστατεύω. Δεν θα πάψω ποτέ να αγαπάω. Να με εκτιμάνε θέλω βέβαια εγώ πια. Σίγουρα είμαι πικραμένος, σίγουρα είμαι ψυχραμένος, σίγουρα είμαι σε αμφισβήτηση, σίγουρα έχω όλα αυτά. Πάντα θα κρατάω στη ζωή μου μια ελπίδα που δεν θα σβήσει ποτέ αυτό για το τι είμαι άνθρωπος που πορεύομαι για το καλό. Οπότε θα κρατάω πάντα μια ελπίδα.
5: Αν χτυπήσει το τηλέφωνο.
6: Ναι.
5: Και δείτε ότι είναι η μητέρα σας.
6: Ναι.
5: Δεν θα απαντήσετε?
6: Μπορεί και όχι. Αυτό το διάστημα έχω τέτοια τηλεφωνήματα από τον πατέρα μου, την αδερφή μου κτλ. Δυσκολεύομαι να θα πάρω το τηλέφωνο. Τις φορές που το έχω πάρει, δεν μπορώ να το πω ότι μετανιώσα, γιατί δεν μετανιώνω για ό,τι έχω κάνει. Δεν μετανιώνω. Αλλά είδα την ίδια ακριβώς συμπεριφορά. Δεν άλλαξε τίποτα. Ακριβώς την ίδια συμπεριφορά. Ένα παιδί μου είσαι καλά κτλ. Λέω να δούμε ποιος είναι καλά. Τελικά. Μόνο εσείς δεν είστε καλά.
5: Η λέξη συγχώρεση υπάρχει σε αυτό το πλαίσιο της ιστορίας με την οικογένεια?
6: Ο Θεός συγχωρεί, όχι εγώ. Ενώ δηλαδή είμαι πολύ λίγος για να συγχωρέσω. Μέσα μου βέβαια το πράγμα το οποίο το δουλεύω αυτό το πράγμα, έτσι. Η μετάνοια δηλαδή και η συγχώρηση είναι δύο πράγματα πάρα πολύ βασικά. Και δεν θα πάψω να παλεύω για αυτά.
5: Τις μέρες που ήσασταν στο δρομοκαίτιο, αλλά και για αρκετό καιρό μετά, πολλοί συνάδελφοι σας ερωτήθηκαν από δημοσιογράφους για την περίπτωση και την κατάστασή σας. Υπήρξαν δηλώσεις από συναδελφούς σας που σας ενόχλησαν?
6: Ναι, βεβαίως με ενόχλησαν διάφορες συμπεριφορές. Όπως και βασικά εγώ πρέπει να ξέρετε ότι με τους συναδέλφους έχω. Συναδέλφους, το λες και είμαστε τέλος πάντων. Έχω μία στάση και μία σχέση πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή δεν το λέγαμε εξ αποστάσεως, θα λέγαμε ότι δεν είχαμε κοινά ποτέ. Αυτό που ενόχλησε περισσότερο είναι ότι πολλοί κρατούσαν μία στάση ουδέτερη. Επίσης ότι ναι, δεν πει καλά αυτό κτλ. Δεν ξέρουμε και αν το έκανε. Γενικώ, ακούστηκε εκείνη την εποχή. Και κάποιοι άλλοι που είπαν, εμείς δεν ξέρουμε, δηλαδή προφασιζόταν την οικογένεια, ότι ξαφνικά θα το έλεγα ότι δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί στην οικογένεια και δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί στην οικογένεια, αλλά αφού δεν ξέρετε, είχατε άποψη όμως να λέτε. Όπως επίσης με ενοχλήσαν πρόσωπα τα οποία και πρόσωπα τα οποία του είχα εντός εισαγωγικών βοηθήσει εγώ, γιατί πιστεύω ότι κανείς δεν βοηθάει κανέναν. Το έχει ο άλλος. Εσείς απλώς το αίτιο. Λέγανε, άμα ζωνάξει μια περιπέτεια, ξέρω εγώ τι και τα λοιπά, αλλά πώς την παλώνει, πώς τη φτιάχνει και την ξεπερνάει. Μα είναι δυνατόν να το ακούγεται αυτό το πράγμα. Ενόχλησε πάρα πολύ. Η αλήθεια ήταν αυτή που πήρε όλο ο κόσμο στο μέρο μου. Όχι το μέρο το δικό μου, του δικαίου δεν ήταν το μέρο. Δεν μπορεί να λέει κάποιο λοιπόν ότι πώς την. Κατάλαβατε πώς την πάλωσε, πώς την έκανε. Σαν να υπήρχε στρατηγική και δόλο. Χειρίστηκε ο κόσμο όλο αυτό το πράγμα όπως το χειρίστηκε.
5: Ισχύει ότι ενοχληθήκατε από αυτό που είπε ο Αντώνης Ρέμος, ότι είστε με το ένα πόδι στο σκοτάδι και είναι καλό να βγεις από τα σκοτάδια?
6: Ναι, από πού και σπού τώρα. Ο καθένας πρέπει να κοιτάει τον εαυτό του πρώτα, παιδιά. Δεν μπορεί να λέω εγώ κάτι, να καπνίζω 10 πακέτα τσιγάρα την ημέρα για να σου λέω να κόψω το τσιγάρο. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Και επίσης, ποιος είναι αυτός που δεν κουβαλάει πράγματα? Αυτό που έκανα εγώ στη ζωή μου και με ελευθέρωσε τα τελευταία χρόνια, μέσα από όλη αυτή την ιστορία, ξέρετε, κατάφερα να ελευθερωθώ. Να αφήσω λέει, τα βαρύδια που με τραβούσαν κάτω.
5: Πού ήταν?
6: Οπότε όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, τύπου να απαντήσω με τον τρόπο μου ή με τη γλώσσα ότι δεν είναι έτσι που το λες, κυρία μου, κυρία μου. Σαφώς με ενοχλεί όταν κάποιος λέει αυτό το πράγμα. Και σαφώς ακόμα με ενοχλεί όταν ακούσω ότι ο διπλανός θα πει ότι στο πρόσωπο το δικό μου ότι α, ο Μαζονάκης είναι αυτό, ο Μαζονάκης είναι εκείνο. Ό,τι θέλει, ναι.
5: Τα σκοτάδια όμως.
6: Τι είναι τα σκοτάδια?
5: Δεν είναι...
6: Να καλιαστούμε να φιληθούμε στο σκοτάδι.
5: Δεν είναι αιτία δημιουργία για έναν καλλιτέχνη. Γίνεται καλλιτέχνη χωρίς σκοτάδια?
6: Εγώ θεωρώ ότι όλα είναι αυτά λίγο μύθοι. Οι αλήθειες, θα σου λέγα. Και επίσης είμαι πάντα στα οξύμορα εγώ τα πράγματα. Έτσι. Δηλαδή, απίστευτο πιστευτό. Έλεγα πριν άλλο ύψος, άλλο ανάστημα. Οπότε θεωρώ ότι. Τα σκοτάδια πολλές φορές είναι μέρα, όχι σκοτάδια. Για μένα δηλαδή πιστεύω ότι τα πράγματα τα οποία θεωρεί ο κόσμος σκοτάδια για μένα είναι μέρα. Δηλαδή μέσα από αυτή την ιστορία εγώ βγήκα και βγαίνω δηλαδή πολύ, πολύ καλύτερος από ό,τι ήμουν πριν.
5: Μέσα σε αυτή την ιστορία υπήρξε έστω και μία υποψία στο μυαλό σας ότι μπορεί κάποιοι συνάδελφοί σας να χάρηκαν γιατί θα τους αδειάζατε τη γωνιά?
6: Δεν νομίζω. Απλώς φαινόμενο της εποχής είναι και πάντα οι άνθρωποι θα είχαν μια ζήλια με τα πράγματα και οτιδήποτε. Εγώ δεν μπαίνω σε τέτοιες έννοιες, τάσο μου. Δεν με ενδιαφέρουν αυτές οι έννοιες που είναι έτσι ευτελείς, θα σου πω.
5: Μια και αναφερθήκαμε στον Αντώνη Ρέμο, γιατί δεν συνεργαστήκατε ποτέ όλα αυτά τα 30 κάτι χρόνια?
6: Θα πω κάτι. Εγώ δεν έχω συνεργαστεί μέχρι τώρα με κανέναν τραγουδιστή. Έχω συστεγαστεί. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι ήμασταν τρία μαγαζιά σε ένα. Εγώ αυτό το πράγμα δεν μου άρεσε. Συνεργάζομαι στη σημαίνει ότι από το πρώτο λεπτό που βγαίνουμε στη σκηνή είμαστε μαζί με τον συνάδελφο. Αυτό δεν υπήρξε ποτέ. Οπότε δηλαδή όλα αυτά ήταν στη στέγαση. Δηλαδή είχαμε ένα μαγαζί εγώ, ένα μαγαζί εσύ και ένα μαγαζί ο άλλο. Αυτό είναι και ο λόγο που δεν μπορούσαμε να συνεργαστούμε. Και επίση μην ξεχάσετε το γεγονό ότι οι Έλληνε που πολλέ φορέ λειτουργούν αρκετά υποκριτικά. Λένε ότι για να γίνει αυτό το σενάριο πρέπει να ποιος θα βγει πρώτος, ποιος θα βγει δεύτερος κτλ. Τα έχουν κάνει αυτά τα πράγματα λίγο αστεία. Έτσι. Ανοίγει ένα πρόβλημα και κλείνει με τους άλλους. Δεν ήταν η στιγμή, δεν ήταν το timing. Απλά. Μην τα κάνουμε και πέρα στο μυαλό μας τόσα.
5: Είχε πει ο Γιώργος Λιάγκας στην εκπομπή του ότι σε μια συζήτηση που είχατε στον Καμαρίνι σας, νομίζω στην Ταράτσα, όταν ήταν η βραδιά του Φίβου,
6: ναι, είχε έρθει στο Καμαρίνι και την μέρα, γιατί ήθελε να απολογηθεί ο ίδιος ότι ήθελε να κάνει συνέντευξη και τα λοιπά, και του λέω, έλα εδώ, κάτσε.
5: Του είπατε ότι αυτή η περιπέτεια με τον ακούσιο εγκλισμό σας αναγέννησε.
6: Βεβαίως, μα,
5: με ποιο τρόπο.
6: Γιατί κατάλαβα ότι από εκεί ξεκινάει η κατιούσα του πράγματος. Δηλαδή ότι μέχρι εκεί φτάσαμε. Το επόμενο στάδιο τι ήταν, ρε. Να σε βγάλω από τη μέση. Το οποίο το θεωρώ λίγο απίθανο. Σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Παρόλο που ο κύριος Μερκουλίδης εκείνη την εποχή, ο οποίος.
5: Ο δικηγόρος σας.
6: Ναι, τότε. Δεν ήταν δικηγόρος δικός μου, ήταν δικηγόρος του επιχειρηματία του Θανάση. Λοιπόν, εκείνη την εποχή είχε πει ότι μέσα από την Αμερικάνικη Πρεσβεία τον ειδοποίησαν και του είπαν ότι υπήρχε ένα χαρτί που λέγανε ότι θα με βγάλω από τη μέση. Εμένα. Τώρα αν ήσχε αυτό, εγώ το θεωρώ λίγο αστείο. Και επίσης ο κύριος Μερκουλίδης δεν παραιτήθηκε. Εγώ τον σταμάτησα να λέω τα πράγματα όπως είναι.
5: Επειδή δήλωσε ότι έβγαλε ανακοίνωση ότι παραιτείται.
6: Δεν
5: παραιτήθηκε.
6: Εγώ τον είχα σταματήσει και επίσης του είχα πει ότι δεν είσαι δικηγόρος δικός μου. Είσαι δικηγόρος της άλλης πλευράς. Εννοώντας δηλαδή τον συνεργάτη.
5: Ναι, όταν η άλλη πλευρά ήρθε απέναντί σας.
6: Ναι.
5: Γιατί προς το παρόν χρονικά είμαστε στο ότι βγαίνετε από το Δρομοκαίτιο και Δεκέμβριο του 25 είναι η πρεμιέρα σας στην Αχτή Πειραιώς.
6: Βεβαίως.
5: Είναι η πρώτη έτσι, εμφάνιση μετά τον ακούσιο εγκλισμό ναι. σε μαγαζί.
6: Προσέξτε, η λέξη επιστροφή δεν υπάρχει. Αυτό είναι μια βλακεία που λένε. Έτσι.
5: Ναι, γι' αυτό δεν τη χρησιμοποίησα.
6: Μπράβο, Τάσο.
5: Είχατε άγχος όμως, εκεί θα κρινόταν, θα ήταν το βαρόμετρο
6: καμία...
5: του, ανθρώπου, του... του κόσμου,
6: σχέση.
5: Του κοινού.
6: Καμία σχέση με καμία σχέση. Καμία σχέση.
5: Δηλαδή, όταν σας είπαν οι μέτροι, οι υπεύθυνοι του μαγαζιού ότι είμαστε γεμάτοι, ήταν μια επιβεβαίωση, μια δικαίωση.
6: Εγώ πάντα όταν κάνω μια δουλειά λέω ευελπιστώ. Mm-hmm. Λέω. Δηλαδή, κρατάω που λένε. Στο μυαλό μου ότι μπορεί και να μην συμβεί αυτό. Μπορεί να... Υπάρχει ένα παράγοντα που είναι του Θεού. Δηλαδή, μια βροχή σε ένα λάδι που είναι καλοκαιρινό, πάει στην αυλία. Άρα και λοιπόν κρατάω πάντα μια στάση του θα δούμε. Πάντα με υπογνώμονα την επιτυχία, έτσι. Αλλά από εκεί μετά δεν ξέρουμε. Εγώ ήμουν και θα είμαι πάντα αισιόδοξο στη ζωή μου. Πάντα. Δεν είμαι άνθρωπο που σου χαλάει τα πράγματα. Είμαι άνθρωπο που θέλει να τα φτιάξει τα πράγματα. Γι' αυτό και μου αρέσει ένα παλιό εκπλέον να το παίρνει και να το ξανακάνει καινούριο. Έτσι λοιπόν. Αυτό το πράγμα είναι σίγουρος σχεδόν μέσα μου ότι από τη στιγμή που βλέπω ότι ο κόσμος όλη λειτουργεί απέναντί μου και αντί να κρατήσω μια στάση να πηγαίνω έξω έτσι, να σηκώσω το κεφάλι μου ψηλά, αλλά τη μύτη μου κάτω, ήμουν σίγουρος ότι, σχεδόν σίγουρος δηλαδή, ότι ναι, θα έρθει να με δει ο κόσμος. Όχι ως, πώς το λένε, σαν τον ασθενή που βγήκε από το νοσοκομείο, καταλαβαίνεις. Σαν τον αγαπημένο του.
5: Σαν τον αγαπημένο του. Σαν τον καλύτερο.
6: Τον αγαπήσαμε ακόμα πιο πολύ. Mm-hmm. Αυτό είναι όλοι γινότανε. Γι' αυτό και στα live μου έχω ηλικίες από 10 μέχρι 110.
5: Μέσα σε αυτή τη δίνη λοιπόν έρχεται μια πολύ σοβαρή καταγγελία εναντίον σας από ένα.
6: Σοβαρή ακούω.
5: Δεν είναι.
6: Σοβαρή. Για πες μου τι.
5: Από ένα νεαρό τραγουδιστή που υπήρξε συνεργάτη σα.
6: Για συνεργάτη μου δεν ήταν. Θα τα πω τα πράγματα.
5: Παρενόχληση.
6: Να τα λέμε. Θα κάνω τον αφηγητή.
5: Εντάξει, ωραία, ναι.
6: Πείτε μου, τελειώστε την ερώτηση.
5: Το συγκεκριμένο νεαρό τραγουδιστή, εσεί τον επιλέξατε να είναι στο σχήμα.
6: Όχι. Το συγκεκριμένο τραγουδιστή τον επέλεξε ο μαέστρο, ο πρώην μαέστρο που είχα, ο Παναγιώτη ο Γουνάτσο, ο οποίο αυτό τον έφερε. Εγώ δεν έχω καμία σχέση μαζί του. Ο ίδιο τον ήξερε προφανώ. Από ό,τι είδα το παιδί κάνει. Δεν ήταν. Ήταν τραγουδιστή, αλλά ταυτόχρονα έκανε και άλλε δουλειέ. Δεν ξέρω τι, ψάχνετε να τι βρείτε τι πολλέ δουλειέ. Αυτό όλο το πράγμα ήταν μια τεράστια κίνηση από επιχειρηματία προ εμένα, που δεν υπέγραψα εγώ με το συγκεκριμένο επιχειρηματία. Οπότε ο τρόπο που θα μπορούσε να κάνει κάτι ήταν αυτό. Αυτό που εμένα με θύμωσε είναι το γεγονό ότι εγώ είχα έναν τρόμο πάντα με αυτό το πράγμα. Ότι μην ακουστεί κάτι για μένα. Καταλάβατε. Οπότε και... πάρω εκεί. Κάποιοι άνθρωποι το χρησιμοποίησαν αυτό. Από τους πολύ δικούς μου ανθρώπους, σας λέω τώρα, γιατί και στο παρελθόν μου κάνουν διάφορα τέτοια πράγματα. Εγώ βέβαια καθόμουν και έλεγα, μα τι είναι αυτό που σαν ισχύει, Γιώργο. Κάτι που σου πιτάμε ανοιχτά. Δηλαδή, όλο αυτόν τον καιρό, μην ξεχνάτε ότι εμένα, όταν ήθελα να πω κάτι, οι περισσότεροι με πιάνανε και μου λέγανε, μην το κάνεις αυτό, γιατί εσύ είσαι γνωστός, θα γυρίσει πάνω σου. Δηλαδή, εννοείς ένας εκφοβισμός. Καταλάβατε.
5: Ένα εκφοβισμό
6: και καλά θα γυρίσει πάνω σου. Ναι. Μα έλα που δεν μπορώ που λέει και το τραγούδι δικό μου, που γύρισε όλο πάνω στο γεγονός που έπρεπε να γυρίσει πάνω του. Οπότε εγώ πάντα ζούσα με αυτό το τεντάσιο φόβο.
5: Προστατεύατε τον εαυτό σας.
6: Πώς, με ποιο τρόπο, τι είναι.
5: Από με ποιους σας είναι να στραφείτε.
6: Καθόλου.
5: Ποιοι θα πούν σπίτι, τι θα πείτε.
6: Όχι, εγώ περνάω σπίτι με αυθόρμητο. Στο σπίτι μου πάντα είναι ένα σπίτι το οποίο είναι ο οίκος, λέω που λέω εδώ, οικογένεια. Στο σπίτι μου δεν έβλεπα ποτέ σχέσεις, ανθρώπους και καταστάσεις οι οποίες ήταν, θα το έλεγα, βρώμικες.
5: Ναι.
6: Έτσι. Είμαι υπέρ της καθαρότητας. Υπέρ του καθαριού ανθρώπου.
5: Τα ερωτικά σας τα μπλέκατε με τα επαγγελματικά.
6: Δεν νομίζω ποτέ. Μέχρι τώρα. Κακός βέβαια, αλλά μέχρι τώρα δεν τα έβλεκα.
5: Ποια ήταν η πρώτη σας σκέψη όταν μάθατε ότι σας καταγγέλει ο συγκεκριμένος νεαρός για σεξουαλική παρενόχληση?
6: Γύρισα το πλευρό μου και κοιμούσα μόνο στον καναπέ το μεσημέρι και γύρισα το άλλο πλευρό. Ενώ παλαιότερα μπορεί να πάτε να αυτοάνωσα. Διότι εγώ έκανα ένα μεγάλο λάθος στη ζωή μου. Βίωνα δηλαδή μια κακή μου σκέψη, τη βίωνα κιόλας. Ότι θα πεθάνω. Το ένιωθα. Ότι έχω σχέση με ένα τέτοιο περιστατικό. Το βίωνα εγώ. Χωρίς να είμαι εγώ το πρόσωπο. Ήταν άλλο. Και εγώ το βίωνα σαν να βίωνα το πρόσωπο, δηλαδή σαν να βίωνα την ιστορία, το απέναντι. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο τελικά σου έχουν φυτέψει. Δηλαδή, αν θέλει κάποιον άνθρωπο να τον γαλουχήσει, γέμισε το με ενοχικά.
5: Η ειρωνία πάντως είναι, κύριε Μαντζονάκη, ότι σε μεγάλη σας συνέντευξη στον Αντώνη Σρόιτερ στον Αλφα τον Μάρτιο του 2021, σας είχε ρωτήσει για το Me Too στον χώρο του τραγουδιού. Και εσείς είπατε ότι δεν βιώσατε ποτέ κάτι. Είπα αυτό, δεν είδατε ποτέ κάτι.
6: Κοιτάξτε, επειδή γενικώς μας αρέσει να λέμε, οι άνθρωποι πολλές φορές γίνονται υποκριτές. Εγώ θα πω ότι είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος θέλω. Οποιοςδήποτε δίνει κάτι, αυτό να παίρνει σαν αντίτιμο. Πιστεύω ότι όποιος έχει κάνει κακό, κακό θα πάρει στο μέλλον. Όποιος έχει δώσει καλό, καλό θα πάρει. Χωρίς να περιμένεις όμως κάτι να πάρεις. Εγώ δεν έχω σχέση με αυτό το πράγμα. Είναι ένα πράγμα που είναι αστείο. Για τον εαυτό μου μιλώ. Ποτέ στη ζωή μου δεν έχω πάρει ένα συνεργάτη ή από το σπίτι μου μέχρι τη δουλειά. Με στόχο άλλο δηλαδή. Να πιστεύω ότι είναι έχω στο μυαλό μου δεύτερη σκέψη ότι θα κάνω αυτό για να κάνω αυτό. Εγώ τι σκέφτομαι, αυτό είναι.
5: Άρα η θέση σας είναι ότι είναι μια ψευδής καταγγελία.
6: Καλά, αυτό είναι γεγονός.
5: Γιατί όμως.
6: Εγώ όμως αφήσω τους ανθρώπους να το κρίνουν μόνοι τους. Όχι να ακούσουν εμένα από το στόμα μου.
5: Mm-hmm.
6: Αυτή είναι και η τακτική μου. Το τι πιστεύει ο καθένας. Γιατί κάποτε μου λέει ένας φίλος μου, του λέω με ενοχλεί που ο Τάσος είπε αυτό για μένα, ο Τάσος είπε αυτό για μένα. Και λέω τελικά κλείνει να σου βγει το μάτι παρά το όνομα. Και μου απάντησε, όχι αγαπητέ μου, το ματάκι μου το θέλω εγώ. Καταλαβαίνετε.
5: Γιατί όμως ένα νεαρό παιδί να μπει σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτή τη ψυχοφθόρα διαδικασία, αφού δεν ζητάει χρήματα.
6: Τάσου.
5: Ή δεν έκανε κάποιο δίσκο.
6: Ένα χρόνο πριν, ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας μου λέει, αυτό που φέρατε τον τραγουδιστή, λέω, δεν τον έφερα εγώ, τον έφερα πάνω κάτω. Σοβούνα του μαέστρου, κάτι έλεγε μήπως για Me Too και τα λοιπά. Τι Me Too, λέω, τι Me Too, Me Too, αυτό εννοώ, Me Too. Me Too, τέλει Me Too, λέω εγώ Me Too. Ναι, μου λέει, ποιο λόγο, το παιδί δεν το ξέρω εγώ αυτό. Το παιδί ήταν μια φορά στο καμαρίνι που ήρθαν να του γνωρίσουν. Συγκεκριμένα, επειδή κατέβηκε από τη Θεσσαλονίκη, λέει, παιδιά, δώστε πίσω παιδί 300 ευρώ να πάρει ένα κοστούμι για την πρεμιέρα. Εγώ δεν είμαι αυτό που το έκανα. Mm. Μετά συνέβη αυτό που έλεγε εσύ.
5: Ήθελα να καταλάβω.
6: Αυτό δεν είναι και ο τύπος μου κιόλας.
5: Αυτού. Επειδή είστε ένας άνθρωπος μιας άλλης γενιάς,
6: μιας
5: άλλης εποχής. Υπάρχει περίπτωση κάτι που είπατε, κάτι που κάνατε, που εσείς δεν το θεωρείτε επιλείψιμο, ένα παιδί καινούριο να το εξέλαβε ως παρενόχληση?
6: Σας παρακαλώ, μην λέμε ψέματα πια. Τα καινούργια παιδιά είναι πολύ πιο πονηρά από ό,τι είμαστε εμείς. Σας παρακαλώ.
5: Άρα αυτή η υπόθεση που βρίσκεται νομικά, κύριε Μαντζονάκη?
6: Η υπόθεση θα κινηθεί κανονικά. Θα την κινήσω εγώ. Ήδη είναι στα χέρια του Λυκούδη αυτή.
5: Δηλαδή, του έχετε κάνει μήνυση για συκοφαντική
6: δυσκολία. Αυτό θα δούμε τι θα γίνει τώρα. Περιμένω εγώ τις εντολές του κύριου Μπάμπη Λυκούδη.
5: Του δικηγόρου σας.
6: Βεβαίως.
5: Κύριε Μαντζονάκη, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί Τέταρτε στον Αλφα με τον Γιώργο Μαντζονάκη. Επιστρέψαμε στο απόψινό μας έκτακτο Τέταρτε στον Αλφα με τον Γιώργο Μαντζονάκη, ο οποίος μας φιλοξενεί στο σπίτι του στην Αθήνα. Κύριε Μαντζονάκη, πάμε στο άλλο κεφάλαιο τώρα. Κάνατε καταγγελία στο τμήμα εκβιαστών κατά τριών επιχειρηματιών.
6: Επιχειρηματιών?
5: Ναι. Του συγκεκριμένου και των συνεργατών του που αναφέρατε πριν.
6: Μάλιστα.
5: Γιατί θεωρείτε ότι υπήρχε εκβιασμός? Ο κύριος Λυκούδης, ο δικηγόρος, σας είπε ότι οργανωμένο σχέδιο εκβίασης.
6: Ναι, βέβαια. Αυτό δεν ξέρω. Πώς φανάρι ήταν αυτό?
5: Ναι. Αλλά ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας υπήρξε συνεργάτης σας.
6: Βέβαια.
5: Εργοδότης σας, ας πούμε, τέλος πάντων.
6: Καλά, εργοδότης μου δεν είναι. Ναι, γιατί εγώ είμαι στα μπέλα του μαγαζιού που λέμε.
5: Δουλεύατε στο μαγαζί.
6: Ναι.
5: Είναι χρόνια στο χώρο.
6: Ναι.
5: Νομίζω δουλέψατε περισσότερες από μία φορά.
6: Τρεις σεζόν.
5: Ναι.
6: Ναι.
5: Και λέει ότι σας στάθηκε πάρα πολύ στην περιπέτεια του δρομοκαίτιου.
6: Αυτά τα ξέρω μόνο εγώ.
5: Επειδή βγήκε σε ανακοίνωση.
6: Ναι, σε ανακοίνωση ότι θα λέει ο καθένας ό,τι θέλει. Ναι. Τίποτα δεν συνέβη.
5: Ότι σας είχε σωματοφύλακες, οικιακή βοηθό εδώ.
6: Είχε σωματοφύλακες, περιμένετε. Όλες οι λειτουργίες και οι εξυπηρετήσεις εντός εισαγωγικών που είχε ήταν δικές του. Δεν ήταν δικοί μου άνθρωποι.
5: Ναι. Τι ζητήσατε όμως.
6: Που σημαίνει τι, ότι εντολές πέραν από τον ίδιο, δεν πέραν από μένα. Στην κρίσιμη στιγμή μιλάω. Ναι. Εγώ εκείνη την ώρα έπρεπε να ορθοποδήσω. Ξαφνικά εδώ δεν υπήρχε τίποτα. Πράγματα που δεν τα ξέρει κανείς αυτά. Και ούτε με ενδιαφέρει αυτό. Ούτε
5: ναι, εσείς ζητήσατε την αρρωγή του, τη βοήθειά του.
6: Βέβαια, σαφώς. Και εγώ τη ζήτησα και ο ίδιος.
5: Ναι.
6: Τούτι, όταν κάποιος άνθρωπος βλέπει ότι εσύ είσαι σε πρόβλημα, ένας άνθρωπος που έχει το γνώση αυτό και τα μυαλά στο κεφάλι του, πει θες μια βοήθεια να εξυπηρετήσω και σε αυτό. Σπανίως ζητούσα εγώ βοήθεια από
5: αυτό. Ανθρώπινα λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος δεν είναι πιο κοντά σε εσάς,
6: ναι.
5: Στην καρδιά σας, στην ψυχή σας.
6: Καμία σχέση.
5: Οπότε μετά φαίνεται λίγο περίεργο να τον κρεμάτε ή τέλος πάντων να μην συνεργάζεται.
6: Δεν τον κρεμάς. Εγώ δεν κρέμασα ποτέ ανθρώπους. Ίσα-ίσα. Το αντίθετο έκανα στη ζωή μου.
5: Γιατί ισχυρίζεται σε ανακοίνωση του, ξαναλέω, ότι είχατε συμφωνήσει για να δουλέψετε μαζί τη σεζόν 25-26. Έκανε ανακοίνωση.
6: Δεν υπήρχε καμία συμφωνία, δεν υπήρχε κανένα συμβόλαιο, δεν υπήρχε τίποτα. Ίσα-ίσα που εγώ έλεγα, Θανάση, θα δούμε.
5: Γιατί το λέγατε όμως?
6: Γιατί είχε στο παρελθόν και οι συμπεριφορές του ήταν πάρα πολύ γνωστές στην αγορά. Ναι, ότι δεν ήταν εντάξει.
5: Σε δύσκολη στιγμή σας ήταν κοντά σας.
6: Γιατί τη δύσκολη στιγμή, ποια είναι η δύσκολη στιγμή?
5: Στο δρομοκαίτιο εννοώ.
6: Στο δρομοκαίτιο, ωραία.
5: Ο δικηγόρος που.
6: Και πώς μετά, αφού ήταν μαζί μου, μετά δημιουργήσαν το μυτό, αφού ήταν μαζί μου, ξαφνικά.
5: Επειδή φαντάζομαι θεώρησε.
6: Από τα λεγόμενά σας, δηλαδή πώς ο άνθρωπος αυτό ήταν δίπλα μου.
5: Εγώ κατάλαβα ότι θεώρησε ότι ήσασταν αχάριστος.
6: Στην υγεία της αχάριστης. Θα απαντήσω.
5: Εσείς πού το αποδίδατε? Είναι η πρώτη φορά, ας πούμε, που κάποιος τραγουδιστής, ας πούμε.
6: Όχι, νομίζω ότι δεν γίνονται σε περίπτωση. Αυτό γίνεται και σε. Όχι μόνο στους τραγουδιστές. Σε όλα τα επαγγέλματα γίνεται αυτό. Είναι κάτι το οποίο είναι πολύ μακριά από μένα. Δεν σε καμία περίπτωση δεν θα είχα προσωπική διαμάχη με εσένα και θα τη συνεργαζόμουν και θα σε πετούσα στα τάρταρα μετά. Δεν γίνεται αυτό.
5: Ξέρω ότι σας εξοργίζει κάτι που λέγεται τον τελευταίο καιρό ότι. Σε σχέση με τη συνέπειά σας, θέλετε να μας πείτε?
6: Ναι, βεβαίως. Με ρωτήσανε κάποτε ο Μαζονάκης, σοκάρει και τα λοιπά. Και είπα, ο Μαζονάκης δεν σοκάρει γιατί είναι συνεπής. Κρατήστε αυτό. Δεν θυμάμαι πότε να με περιμένανε, περίμενα πάντα. Το οποίο πια λέω να τα αλλάξω λίγο.
5: Και για τις φορές που λέει στην ανακοίνωση του ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας ότι δεν πήγατε στο μαγαζί.
6: Ναι, ήταν ειδοποιημένος ο επιχειρηματίας μία εβδομάδα πριν. Αυτό επίσης θέλω να τονιστεί. Οι φορές που έκανα εγώ αυτή να μην εμφανιστώ ήταν φορές που είχα ενημερώσει τους επιχειρηματίες και για το λόγο του ότι είναι το μόνο μου όπλο που έχω για να κερδίσω αυτά που θέλω. Να μην είμαι παρόν. Αυτοί όμως δεν το πίστεψαν, διότι στα χρόνια υπάρχει ο κ. Μαζονάκης ένα καλό παιδί, άραγε, δεν θα κάνει κάτι. Οπότε όταν εγώ άρχισα να βγαίνω από αυτό το τούνελ τόσων χρόνων, και να λέω όχι, αυτό που θέλω εγώ θα γίνει. Γιατί αυτό είναι για καλό όλων μας, με την έννοια του τίποτα δεν είναι βάρος ούτε μιας δουλειάς, ούτε ενός ανθρώπου.
5: Αυτή η υπόθεση πού είναι νομικά, κύριε Μαζονάκη?
6: Εκεί. Δεν έχει γίνει τίποτα άλλο από εγώ. Εγώ κάνει και μια καταγγελία που ήταν για πάλι εξαγνώστου, για το κινήσει γύρω από το σπίτι μου κτλ.
5: Ναι, και αυτό ναι, το έχω διαβάσει.
6: Βεβαίως, γιατί αυτό άρχισε να γίνεται κάποια στιγμή. Να υπάρχει και παρακολούθηση οτιδήποτε.
5: Βλέπατε δηλαδή άτομα γύρω από το σπίτι σας?
6: Ναι, ή κάποια άτομα που θα συνεργαζόντουσαν με αυτούς που μπαίναν στο σπίτι μου. Όσον αφορά τη συνεργεία κτλ. Καταλάβατε.
5: Και ισχύει ότι φωνάξατε ένα συγκεκριμένο αστυνομικό και βρήκε κοριό εδώ που.
6: Δεν τον φώναξα. Ψέμα μεγάλο. Ο συγκεκριμένος δικηγόρος ήταν φίλος με αυτόν και τον έφερε εδώ μαζί για παρέα.
5: Α, επειδή είδα μια συνέντευξή του που έλεγε ότι το μέσο ενός κοινού φίλου.
6: Ακριβώς. Δεν ήξερα τον άνθρωπο, εγώ δεν ζούτησα κανέναν άνθρωπο.
5: Και βρέθηκε.
6: Θέμα γι' αυτό.
5: Βρέθηκε συσκευή παρακολούθησης εδώ.
6: Βρέθηκε ένα. Σαν μαγνητόφωνο, δεν ξέρω κάτι. Το οποίο δεν έχει ζητήσει ακόμα τι ακριβώς είναι. Έχω τις αμφιβολίες μου.
5: Το οποίο ήταν κρυμμένο εδώ, ας
6: πούμε. Ναι, σε ένα μέρος. Δεν ξέρω γιατί κάποια στιγμή ψάχναμε το χώρο. Εγώ εκείνη την ώρα βρισκόμαστε σε κάποιο άλλο χώρο του σπιτιού. Οπότε ξαφνικά μου λένε να βρέθηκε αυτό. Τώρα που βρέθηκε, μου πέρασε εκεί.
5: Άρα μπορεί και να μην υπήρχε, λέτε.
6: Όχι, υπήρχε, αυτό το πήρα στο χέρι μου. Αλλά τώρα Μπορεί να το βάλανε αυτούς οι ίδιοι μέχρι το να υπήρχε.
5: Όλο αυτόν τον καιρό έχετε φοβηθεί για τη ζωή σας?
6: Με απόλυτη έτσι ειλικρίνη θα σας πω ότι όχι. Δεν φοβήθηκα.
5: Απειλές?
6: Γενικώς δεν φοβόμουν. Δηλαδή, το τελευταίο διάστημα άρχισα να μην φοβάμαι τίποτα. Mm-hmm. Πάντα στην έννοια του μέτρου. Πέρα για το

0: Είναι ούτε περισσότερο ούτε λιγότερο. Πάρα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, διότι εγώ με τα media γενικώ δεν είχα και την καλύτερη σχέση. Όχι την καλύτερη σχέση, επειδή είμαι ένα παιδί που θα βγω να μιλήσω όταν υπάρχει λόγο. Γιατί πολλέ φορέ, αγαπητέ Τάσο, όταν κάνουμε μια κουβέντα σε μια παρέα, πολλέ φορέ που μιλώ, λέω μέσα από γύρω μου, μην μιλά και πολύ. Μαζέψου λίγο, δηλαδή κατάλαβε. Πάμε με τον άριστο.
1: Τι διαφορά είδατε σε αυτό που σας εκπέμπει ο κόσμος στο μαγαζί, στα μαγαζιά?
0: Ο κόσμος με αγάπησε πολύ περισσότερο ακόμα. Δηλαδή είναι μια σχέση η οποία εκτίθεται πολλά χρόνια, να καταλάβετε την εποχή του κορονοϊού πριν κλείσουν τα μαγαζιά και μετά που ανοίξατε ξανά, υπήρχε μια συζήτηση. Οι επιχειρηματίες με παρακαλούσαν, διότι εγώ τα τελευταία χρόνια τραγουδώ μέσα στον κόσμο. Το οποίο το υιοθετήσατε και πολλοί συνάδελφοι. Μπράβο τους και τους ευχαριστώ γι' αυτό. Οπότε ζούσα τους ανθρώπους πάρα πολύ κοντά. Σαν να είμαι σε αυτό το χώρο εδώ. Τραγουδούσα. Ένιωθα μια παρέα σε αυτό το πράγμα. Και εμένα τι με βοήθησε? Να μου πάρει τη δεύτερη τρίτη σκέψη ότι δεν με συμπαθούν οι άνθρωποι. Είμαι φοβούς για τους άνθρωπους. Είμαι πολύ για τους άνθρωπους, καταλάβατε. Ναι. Οπότε έφυγε αυτό.
1: Τώρα με τα κινητά που όλα τα τραβάνε και τα λοιπά.
0: Χάλια.
1: Ναι. Ειδικά για τους καλλιτέχνες.
0: Ξέρετε πόσες φορές έχω βάλει, να το πω έτσι λαϊκά, έχω βάλει χέρι σε ανθρώπους που εγώ κατεβαίνω, μπαίνω μέσα στο χώρο, στην αρένα μαζί τους, να τους αγκαλιάσω, να τους πιάσω. Και εκείνοι με κοιτάνε έτσι.
1: Σας βλέπουν μέσα από το κινητό, είμαστε μπροστά.
0: Μα είναι τόσο πιέζουν, αγκαλιά, τους κρατάει και τους κοιτάει έτσι. Μάλιστα, δύο τόσο ωραία μάτια να βλέπουμε. Είναι ποτέ δυνατόν να φέρεις ένα ηλιοβασίλεμα να το φέρεις στο σπίτι σου? Δεν το φέρνεις, αγάπη.
1: Είστε από τους καλλιτέχνες που βγαίνουν πολλά βιντεάκια από τις εμφανίσεις τους.
0: Ναι.
1: Στο TikTok, στο Instagram. Ναι. Και κάποια που φαίνονται προκλητικά. Ας πούμε το συγκεκριμένο βίντεο που υποκρίνεστε ότι ουρείτε πάνω στην πίστα.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτά είναι στο πλαίσιο της πρόκλησης του τρολαρίσματος.
0: Εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχα ποτέ στο μυαλό μου την δεύτερη σκέψη. Τι θέλω να πω αυτό. Εγώ βασικά δεν μιλάω απολογητικά. Γι' αυτό και έγινε εδώ. Δεν φόρεσα ποτέ κάτι, δεν είπα ποτέ κάτι, δεν έκανα ποτέ κάτι και να σκεφτώ τι αντίκτυπο θα έχει. Ίσως και αυτό υπάρχει η αυθεντικότητα που λέω να είσαι αυθεντικός. Πόσο κόσμος λέει να είσαι αυθεντικός? Γι' αυτό το λόγο. Νιώθει ο κόσμος κάποια πράγματα. Πολλές φορές μπορεί να ξέρει τι είναι, αλλά να νιώθει. Κάποτε μου είπε κάποιος, λέει είσαι πολύ για τα ελληνικά μέσα κάποιες φορές. Αυτό εγώ το πιστεύω ως καλό, όχι ως κακό.
1: Άρα καλά το ερμήνευσα. Ήταν έτσι ένα τρολάρισμα. Μια έτσι.
0: Αυτοσαρκασμός. Χιούμορ. Γέλιο. Στις παρέτησε σε συνέπεια να κάνετε κάποια αστεία. Επίσης, έχουμε ένα σαν τους που είμαι πάρα πολύ χιούμορ, όπως ξέρεις.
1: Αυτό όμως όταν γίνεται βίντεο και γίνεται viral, μεγενθύνεται από το πώς το σκέφτεται ο άλλος.
0: Για τους κακοπράγματους το μεγενθύνεται. Έτσι θα γίνει αυτό. Εγώ μέσα από τις κινήσεις μου και τα πράγματα κατάγεται, εγώ κάνω διάφορες κινήσεις εδώ και χρόνια. Εδώ συγκινικό πρόσωπο μου είπε ότι τον πήραξε που κρατάω το μικρόφωνο έτσι. Δεν το κάνω και χρόνια αυτό. Τα θεωρώ λίγο αστεία όλα αυτά τα πράγματα. Ασχολούμαστε δηλαδή κακοπροαίρετα.
1: Είπατε πριν.
0: Και επιτέλους, πάμε λίγο παρακάτω, έλεος.
1: Είπατε πριν δύο χρόνια στην Κατερίνα Καινούριου, βρήκα ξανά την αγάπη για το λαιμό μου.
0: Ναι.
1: Τι εννοούσατε?
0: Ότι επί 15 χρόνια, εγώ ήμουν σαν που ζούσα πάρα πολύ φοβικό. Ενοχικός. Είχα όλα τα δυσάρεστα συναισθήματα, όλα τα κακά που μπορεί να γίνει. Θα έπρεπε να καφορτωθεί εγώ. Αυτό έχει να κάνει και από την οικογένεια και σε συνέχεια με τους ανθρώπους. Ζούσα, δεν περπατούσα και μήνα έτσι. Πήγα στρατό 18 μήνες με 11 μήνες στην Ξάνθη. Που άρχισε να αποκτώ αγοραφοβία την οποία δεν είχα. Μέσα λοιπόν από αυτήν την ιστορία, σαν αυτά τα πράγματα μου φεύγουν όλα. Αυτό που θα εισπράξω δηλαδή από την εποχή και από αυτό που πέρασα, γιατί εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι μια τεράστια δοκιμασία από τον Θεό για να δει αν θα αλλαξοπιστήσω. Δηλαδή αν θα βρω μεθόδους και πράγματα για να μπορέσω να κάνω κακό στους άλλους χωρίς να υπάρχει λόγος. Καταλάβατε. Γιατί αν ήταν άλλος στην περίπτωση δική μου, που δεν μας απασχολεί τι κάνουν οι άλλοι, αλλά το κανονικό θα ήταν να κάνει επιθέσεις, να κάνει και δικαστήρια, να μιλάει στα κανάλια, να βγαίνει και να λέει να. Εγώ δεν πρέπει να το κάνω αυτό το πράγμα.
1: Στα δικαστήρια όμως θα πάτε για τις υποθέσεις.
0: Πιστεύω πως θα πάω, ναι. Πιστεύω.
1: Το να χάσετε τη φωνή σας είναι ένας φόβος.
0: Συγγνώμη, εκεί πρέπει να παρέλθω. Όλο αυτό λοιπόν το πράγμα έχει ένα αντίκτυπο στο λαιμό μου.
1: Ψυχολογικό.
0: Ψυχολογικό. Εγώ πιστεύω ότι αυτό ήταν ένα οργανικό. Δεν ήταν καμία σχέση με οργανικό και η δασκαλία.

0: Αλλά με πρώτη Άννα Διαμαντοπούλου μου έρχεται να λέγω τίποτα. Ο μετέπειτα δάσκαλό μου, ο Λιτζή, μου λέει: δεν έχει απολύτω τίποτα. Μου δείξε ένα τεχνικό, το οποίο ήταν ένα πάρα πολύ απλό πράγμα. Αλλά αυτό θεωρούσα ότι ήταν μαζί με την εποχή. Δηλαδή, πιστεύω ότι κάποιο από του έχει κατάσταση του λείπει και η συγκεκριμένη βιταμίνη. Έτσι.
1: Το να χάσετε τη φωνή σα είναι ένα φόβο σα?
0: Όχι. Θεωρώ ότι όταν ο Θεό θέλει να μου πάρει κάτι, θα μου το πάρει τέλο.
1: Η Χάρης Αλεξίου ανακοίνωσε την απόσυρσή της πριν μερικά χρόνια.
0: Ναι.
1: Όταν είπε ότι δεν μπορώ να την αλλάξω πλέον.
0: Ναι.
1: Θα το κάνατε?
0: Αυτό είναι έτσι που λέει, αλήθεια. Λέει ένα τραγούδι, μαζί το τραγούδι του Νταλάρας και ήταν στον Μπρέκοβιτς σύνθεση. Ας μου αναγνωριστεί το λάθος, αν είναι λάθος ο συνθέτης, που έλεγε «Δεν με νοιάζει κανένας απόψε και τίποτα, δεν με βοηθάει. Η κιθάρα μου έχει δημόσια απόψε και δεν μου μιλάει». Αυτό αντίστοιχο με τη Αλεξίου. Δηλαδή, η φωνή της δεν θέλει να τη δώσει αυτό που θέλει. Έχω περάσει από αυτό το πράγμα να μην θέλει. Αλλά στη δική μου περίπτωση, γιατί κάνει Αλεξίου, δεν πρέπει να μιλάνε τόσο απλά οι άνθρωποι. Διότι λέω πολλές φορές ότι ο κόσμος, ενώ είναι αυτός που μας αγαπάει, πολλές φορές σε μια σκηνή, σε ένα στιγμιότυπο, μπορεί να σε κατηγορήσει για τα πάντα. Γιατί ακούω συνέχεια Αλεξίου, δεν μπορεί να τραγουδήσει, δεν μπορεί να τραγουδήσει, δεν μπορεί να τραγουδήσει. Καταλάβατε. Το θεωρώ πάρα πολύ κακό για τη Χάρη. Η οποία είναι μια τραγουδίστρια, υπέρθετη τραγουδίστρια της Ελλάδος. Αυτό που εγώ διαφωνώ στα πράγματα και με τη Χάρη Αλεξίου είναι το να φτάνουμε στην επόμενη κίνηση προτού φτάσουμε στο τέλος.
1: Το The Voice ήταν μια διέξοδος για σας όλη αυτή τη σκοτεινή εποχή.
0: Πάρα πολύ. Ήταν η χαρά μου δηλαδή. Ακούστε τώρα, η τηλεόραση που επέφευγα πολλά χρόνια είναι αυτή που με ελευθέρωσε. Γι' αυτό λέω πολλές φορές οι άνθρωποι, άλλα έχουμε στο μυαλό μας και πολύ σοβαρά γράψει κάποιος, άλλα θέλω και άλλα κάνω, ή το δεύτερη ζωή δεν έχει.
1: Αυτό το γράψατε στην ανάρτηση για τα γενέθλιά σας.
0: Ναι.
1: Την κάνατε τη ζωή σας όπως θέλατε μέχρι τώρα?
0: Μπορεί τη ζωή να την κάνω ταινία σε λίγο.
1: Ήταν όπως τη θέλατε ή την ξοδέψατε? Ξοδευτήκατε μάλλον.
0: Ναι, λέει, τη ζωή μου την ξόδεψα, λέει, και τώρα λέει ο χρόνος σοδεύει εμένα. Όχι, δεν θεωρώ ότι την ξόδεψα. Θεωρώ ότι τα πράγματα κύλησαν, κυλούν και θα κυλούν όπως ακριβώς πρέπει να είναι. Σε ένα φλόπουλο, μια αγγλική λέξη που αρέσει πάρα πολύ.
1: Μια ροή.
0: Μια ροή, ακριβώς.
1: Γιατί υπάρχει και η καβαφική εκδοχή με το να μην σκορπιέσαι.
0: Ακριβώς. Γι' αυτό και λέω ότι δεν είμαι στους διασκεδαστές, στους ψυχαγωγούς.
1: Πώς ήταν το πρώτο γύρισμα του The Voice μετά το Δρομοκαΐτιο, στις 18 Σεπτεμβρίου του 2025?
0: Ήταν ένας χαμός. Ήμουν όλη μέρα στα κανάλια. Όλη μέρα στα κανάλια, παντού. Δηλαδή, πιο επίκαιρος από ποτέ. Οι άνθρωποι που δουλεύαν μαζί μου είχαν τεράστια χαρά, γιατί ήταν όλοι σε πλάκια από την κυρία, γιατί υπήρχε τζάμπα διαφημίσεις παντού. Οπότε, υπήρχε. Τάσο, εγώ να σου πω. Σχεδόν δεν το πήρα χαμπάρι, πώς να σου πω.
1: Δεν είναι ότι θέλατε να κλειδωθείτε στο σπίτι για να μην βγείτε. Ούτε πήγατε με χαρά.
0: Ξέχασε το αυτό. Ναι. Ούτε για αστείο. Πριν από χρόνια, όχι δεν μπορούσα να κλείσω στο σπίτι. Μπορεί και να είχα πεθάνει. Ενώ μεταφορικά, δηλαδή ήμουν νεκρός.
1: Τι σας έδωσε το Voice?
0: Μου έδωσε αυτό που είμαι. Μου έδωσε την. Να δώσει στον κόσμο τη σκυτάλη από εγώ στο Voice και το Voice στον κόσμο. Άρχισε να διαλαμβάνει μάλλον ο κόσμος. Το ποιο πραγματικά είναι. Θα μου πει και εσύ τι ανάγκη. Ναι, μπορεί. Είχα φορέσει την ανάγκη αυτή, σαν παιδί. Να ακούσω ένα καλό λόγο, να ακούσω ότι όντω αξίζω. Και όχι, ξέρεις, έτσι, υποκριτικά. Και αυτό το πράγμα με έκανε και αισθάνθηκα χρήσιμο. Αισθάνθηκα ότι όντω έχω ένα λόγο ύπαρξη στη ζωή αυτή. Ότι όντω αυτά που πίστεψα και οι αρχέ μου και τα πράγματα μου, όσο κάνουμε το καλό, την αλήθεια, το δίκαιο, την αγάπη, την εξέλιξη, πήραν τη θέση τους.
1: Σαν κριτής, πώς θα σας κρίνω?
0: Μεγαλώντας λίγο, συγκινούμε λίγο περισσότερο από την παλαιό.
1: Ναι, πιο συγκίνητος.
0: Ναι. Δηλαδή, μπορώ να ακούσω μια λέξη και να συγκινηθώ, να ακούσω μια μελωδία και να μην πάρω τα κλάματα ή να δω κάτι στα εικαστικά ή σε μια σχέση ανθρώπων δίπλα μου και να. Να βουρκώσω. Όπως και επίσης όταν μου θυμίζει κάποιος το ποιος είμαι. Γιατί πάντα περίμενα κάποιον να μου θυμίζει ποιος είμαι. Και όχι εγώ ίδιος.
1: Και τι σας λένε συνήθως που σας συγκινεί?
0: Αυτό που είμαι, τίποτα απλά. Τα πράγματα είναι πολύ απλά, δεν θέλουν πολλά πράγματα. Οι μεγαλύτερες αλήθειες του κόσμου είναι μέσα σε 5 γραμμές.
1: Με ποιον Κρήτη ήρθατε πιο κοντά, από τους υπόλοιπους δηλαδή?
0: Και με τους σύσκριτες ήμουν το ίδιο. Ξέρετε, έχω πάθει τελικά μέρα, είμαι αρκετά μοναχικός. Και περνούν τόσα χρόνια ότι θα ζω μόνος μου. Ότι με πειράζει κάποιες φορές.
1: Αλήθεια, σε αυτό το σπίτι μπαίνουν πολλοί άνθρωποι?
0: Όχι, πολλοί άνθρωποι δεν μπαίνουν. Ναι. Όχι, γιατί τα τελευταία χρόνια μου αρέσει να μπαίνει ο κόσμος πολύ. Μ' αρέσει να βλέπω πολλούς ανθρώπους. Μ' αρέσει να μπαίνω μέσα στο σύνολο. Όχι μόνο στο live δηλαδή. Στη ζωή μου.
1: Η μουσική εκπομπή που θα κάνατε στο Sky δεν θα γίνει τελικά?
0: Ακούστε να δείτε. Εγώ μιλάω για κάποια πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ ωραία πράγματα, μελλοντικά. Εγώ δεν θέλω να κάνω μια εκπομπή που θα είναι μουσική. Θέλω να γίνει ένα κράμα πολλών πραγμάτων. Όπως είπα και εγώ. Το οποίο να κάνει μουσική με σχέση των ανθρώπων, με θρησκεία, με το λάθος της διπλανής πόρτας, με φιλανθρωπία, με χίλια δύο πράγματα. Είναι ένα μούλτι πράγμα το οποίο, όπως είπα και εγώ, αργούν λίγο οι άνθρωποι να το καταλάβουν. Εμένα. Γι' αυτό λέμε και οι περισσότεροι ζωγράφοι με τα θάνατο αναγνωριστήκανε. Εγώ δεν μπορώ να πω το ίδιο και για μένα, αλλά τέλος πάντων.
1: Άρα η εκπομπή δεν θα γίνει?
0: Όχι, μιλάω για την εκπομπή αυτή.
1: Α, μιλάτε.
0: Το σπίτι κανάλι θα γίνει. Και πώς θα γίνει, και αν θα είναι ανεξάρτητη παραγωγή ή όχι. Mm-hmm. Και αν θα γίνει αυτή η εκπομπή που λέω ντοκιμαντέρ, αν θα γίνει κανονική εκπομπή, θα δούμε.
1: Το χιούμορ είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση, είπε ο Τσάρλι Τσάπλιν. Συμφωνείτε?
0: Και να είναι και πιο έξυπνο το χιούμορ, είναι ένα αριστούργημα.
1: Φοβηθήκατε με όλα αυτά, μήπως χάνατε το χιούμορ σας?
0: Όχι. Γιατί πάλι παλιά είχα φίλους που μου λέγανε μη χάνεις το χιούμορ σου, ρε.
1: Όταν σας βλέπετε να σας σατιρίζουν, πώς νιώθετε?
0: Εξαρτάται πώς με σατιρίζουν.
1: Ας πούμε, ο Τάκης Ζαχαράτος που είναι παλιός σας φίλος και συνεργάτης, ναι, σας έχει πάντα στο πρόγραμμα.
0: Ο Τάκης Ζαχαράτος, το ανήκω μείον δήμοθο, του λέγα. Και επίσης, ο τρόπος που χρησιμοποιεί να παρουσιάζει ένα πρόσωπο το οποίο είναι κάκιστο, εμένα με ενοχλεί. Το θέμα της συνέπειας και κακώς με ενοχλεί. Πιστεύω ότι σε λίγο καιρό, σε λίγο χρόνο θα πάψω και με αυτό να ασχολούμαι. Όταν τι δεν είναι αλήθεια. Όταν δεν σε παρουσιάζω εγώ κάπως που δεν είσαι εσύ.
1: Δεν έχει πάντα υπερβολή η σάτυρα όμως?
0: Υπερβολή μπορεί να έχει, αλλά τι σημαίνει υπερβολή? Στο γεγονός ή σε κάτι που έχει δημιουργήσει εσύ ο ίδιος? Και επίσης παίρνει τα πράγματα που λένε οι υπόλοιποι ή παίρνει αυτό που λες εσύ? Ξέρει πώς είναι. Δηλαδή, εγώ σε να σε ξερωτάσω και θα σε κρίνω ή θα σε παρουσιάσω όπως είσαι εσύ. Ή όπως παρουσιάζει ο κόσμος. Καταλάβετε τι θέλω να πω. Προς ευχαρίστηση του κόσμου.
1: Άρα δεν σας αρέσει.
0: Δηλαδή, δώσω τροφή, καταλάβετε τι θέλω να πω.
1: Άρα δεν σας αρέσει πως σας σατιρίζει?
0: Καθόλου δεν μ' αρέσει. Δεν είναι σατιρισμό. Δεν είναι σάτιρα αυτό. Και επίσης θα του ξαναπώ, τα ενίκω μη ενδύμω. Μην τον σατιρίσω εγώ. Θα γελάσετε πάρα πολύ.
1: Είναι πολύ έτσι γνωστό και μέρος της ιστορίας σας.
0: Ναι.
1: Θρασίτητα με την οποία μπήκατε στο καμαρίνι της Μαρινέλλας,
0: ναι,
1: και συστηθήκατε
0: ως συνάδελφος. Με επιτρέπετε να αλλάξω τη λέξη, γιατί έχετε εκτονίσεις και είναι θάρρος, όχι θράσος. Το θράσος είναι άλλο πράγμα, το οποίο εγώ δεν το χρησιμοποιώ. Όπως και ο έξυπνος από τον πονηρό έχει τεράστια διαφορά.
1: Ναι.
0: Τεράστιο θάρρος μπήκα μέσα. Όχι θάρρος απλώς. Είπα και την αρχή που η Μαρινέλλα ήταν στο ρέξι με τον Βασίλη Τζιβιλίκα, ότι είμαι ανυψιός του Βασίλη Τζιβιλίκα για να περάσω την πόρτα.
1: 12 χρονών εσύ,
0: δεν ήμουν τότε. Όχι, ήμουν παραπάνω. Ήμουν 16 χρονών. Ναι. 15 χρονών.
1: Και τη είπατε συνάδελφο.
0: Βεβαίω, χτύπησα την πόρτα και τη είπατε με συνάδελφο. Στο καμαρίνι αυτό ήμουν μετά από 20 χρόνια εγώ ίδιο. Ω Στάλι, δηλαδή ω όνομα.
1: Εμένα αυτό με συγκινεί.
0: Και εμένα με συγκινεί πάρα πολύ αυτό.
1: Το θυμόταν η Μαρινέλλα μετά αυτό?
0: Σαφώ το θυμόταν.
1: Όταν τη το λέγατε, α πούμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Η Μαρινέλλα ήταν ένα άνθρωπο που για μένα ήταν, α πούμε, υπέρτη τραγουδιστή. Ήταν ένα σχίσμα για το τραγούδι, α πούμε. Και επίση μια τεχνικά απίστευτη ερμηνεύτρια και τραγουδίστρια.
1: Κραουνάκης.
0: Ναι.
1: Ξημερώνει πάλι το τραγούδι που σας έγραψε από την ταινία Βαρέθηκα να σκοτώνω τους, ναι, αγαπητικούς σου. Γιατί δεν είχε συνέχεια?
0: Πάει από κάσου, όλα είναι κάς. Πολύ προφητικό στην εποχή μας. Όλα για το χρήμα.
1: Γιατί δεν είχε συνέχεια αυτή η συνεργασία?
0: Γιατί πιστεύω ότι ο καθένας. Εγώ δεν πιστεύω ότι σταμάτησε κάτι. Δεν σταμάτησε. Δηλαδή ότι κάναμε μια δουλειά. Τι σημαίνει ότι τη σταματήσαμε και δεν ξέρει πότε θα βρεθούμε ξανά. Με το σταμάτησε, έχω μια πάρα πολύ σχέση αγάπη.
1: Σα χαρακτηρίζει
0: και επίση ένα πρόσωπο που μου τόνωσε την. Πώς να σου πω, τη δύναμή μου για το τραγούδι. Το είπα κάποτε, άκουσα που θα μεγαλώνω και θα βγουν άλλοι τραγουδιστέ και μου λέει όσο είσαι στάρ και πηγαίνει το σουβλάκι στη γειτονιά σου, δεν θα πάθει τίποτα ποτέ. Ο σταμάτησε αυτό που οπότε του ζήτησα να κάνει, να μιλήσει για μένα οτιδήποτε, θα μείνει και θα το έκανε ή θα το καλούσε κάπου. Έτσι.
1: Και σας χαρακτηρίζει εξωτικό.
0: Ναι.
1: Σας αρέσει αυτό?
0: Μ' αρέσει ότι είναι ένας πάρα πολύ ευφύης άνθρωπος. Και όταν ακούω πράγματα τα οποία αυτό που λέω το στηρίζει, γιατί εμένα αυτό με νοιάζει. Αυτό που λέμε το πράττουμε. Και όχι μόνο στα λόγια.
1: Θυμάμαι τον τίτλο ενός άρθρου «Πόσο δύσκολο είναι να είσαι ο Μαζωνάκης».
0: Δύσκολο, εύκολο θα απαντήσω.
1: Όσο δύσκολο είναι και εύκολο. Και πόσο μόνος μπορεί να είναι τελικά ένας διάσημος άνθρωπος.
0: Είσαι μόνος ή είσαι μοναχισμό. Εγώ μην ξεχνάτε πολλές φορές ήθελα να γίνω ιερομόναχος. Βασικά, οπότε κοντά είμαι σε αυτό το πράγμα. Άλλωστε και πολλές φορές η σκέψη μου είναι ότι προς τα βαθιά μου γεράματα μήπως ταχτώ.
1: Κάποτε ακούστηκε αυτό. Ισχύει ότι το σκεφτόσασταν?
0: Πάντα υπάρχει πίσω μέρος του μυαλού μου αυτό, ναι.
1: Και πήγατε και Άγιο Όρος πρόσφατα.
0: Πηγαίνω στο Άγιο Όρος, γιατί. Αλλά δεν πηγαίνω στο Άγιο Όρος ως τουρίστας. Πάω για τη βαθιά μου πίστη. Δηλαδή, γιατί στο Άγιο Όρος μπορώ να προσευχηθώ πολύ πιο εύκολα, πιο καλά. Δεν έχει πολύ κόσμο, δεν έχει φώτα μέσα στους ναούς. Υπάρχει μια μυσταγωγία. Υπάρχει μια απλότητα. Υπάρχει μια της φύσης που είναι σε έκσταση. Οπότε μ' αρέσει να πηγαίνω στο Άγιο Όρος, ναι.
1: Ξαναρωτώ έναν άνθρωπο που είδαμε πρόσφατα πόσο τον αγαπάει ο κόσμος και ναι, πόσο τον στήριξε.
0: Αυτό δεν χωράει προς ευχαριστώ και γι' αυτό δεν το πω έτσι. Γιατί νιώθουν οι άνθρωποι σε μένα ότι τους ευχαριστώ. Είμαι από τους καλλιτέχνες που οι άνθρωποι περιμένουν να τους πω εγώ που θα τους πάω βόλτα.
1: Ναι, αλλά ταυτόχρονα στο σπίτι θα νιώσετε μόνος?
0: Όχι, στο σπίτι μου μόνος δεν έχω νιώσει. Σε πρακτικό επίπεδο, γιατί όλο αυτό το διάστημα, που καταλαβαίνετε, πάρα πολλοί κόσμος έφυγε από δίπλα μου. Για λόγους που ξέρουν ήδη γιατί φύγανε. Για λόγους που δεν εξηγούνται αυτή τη στιγμή. Ούτε σε μια συνέντευξη, ούτε είναι για. Έλα, λέγεται έτσι. Ξέρουν πάρα πολύ καλά αυτό που φύγανε γιατί φύγανε.
1: Και από την άλλη, ήρθαν και κάποιοι που δεν περιμένονται?
0: Όχι. Όχι. Ίσα-ίσα.
1: Είστε άνθρωπος που του αρέσει να βρίσκεται σε μια σχέση?
0: Όχι, ξέρω. Δεν το ξέρω αυτό, να σου πω την αλήθεια. Εγώ μάθω μόνο, δεν ξέρω. Θα σου πω.
1: Η μεγαλύτερη σχέση που κάνατε.
0: Νομίζω ότι είχα ποτέ μεγάλη σχέση εγώ.
1: Μου είπατε ότι ήταν ένα χρόνο παλιά.
0: Ναι, πέρασε κιόλα ένα χρόνο. Έφυγε και είμαι μόνο.
1: Είναι κάτι που σα προβληματίζει αυτό?
0: Κάποιε φορέ με προβληματίζει, αλλά λέω ότι κάτι είναι δικό μου. Αυτό πάλι είναι εξωγενή. Δηλαδή, επειδή έχουμε μάθει ότι οι άνθρωποι. Κατάλαβε.
1: Έχετε πει σ' αγαπώ σε κάποιον άνθρωπο που πιστεύατε ότι θα ήταν για πάντα?
0: Εγώ με το αγαπώ, σου λέει παλιά δηλαδή. Αγάπη μου, αγάπη μου, αγάπη μου, αγάπη μου, σε αγαπώ. Τόσο εύκολα τη λένε τη λέξη αυτή. Εγώ γιατί δεν μπορώ να την πω, είμαι τόσο ανάπηρο συναισθηματικά, ρε παιδί μου, λέω. Είναι μια λέξη η οποία εγώ τη λέω η αγάπη και ορίζω στη σχέση ζωή. Έτσι. Και είναι ένα πράγμα το οποίο πιστεύω ότι έχω πολύ αγάπη. Γιατί αγάπη είναι ο Θεός.
1: Όσοι και να είναι η δύναμή μου, θέλω έναν άνθρωπο μαζί μου, ναι, λέει Χαρούλα.
0: Έχει, αυτό πήγα να σου πω. Μα είστε τρομερός. Αυτό σκέφτηκα, όχι τρομερός, θαυμάσαι, τρομερός σε κακή λες. Το σκέφτηκα αυτό το τραγούδι και εγώ. Υπάρχουν φορές που μπαίνω στη διαδικασία, να ξέρεις. Ναι.
1: Ζωή που δεν μοιράζεται, είναι ζωή κλεμμένη.
0: Θα το απαντήσω όλα για τον άνθρωπο.
1: Υπήρξε στιγμή αυτά τα δύο τελευταία χρόνια, κύριε Μαζωνάκη, που είπατε δεν αντέχω άλλο?
0: Ναι, ακόμα το λέω. Υπάρχουν στιγμές που λέω δεν αντέχω άλλο. Να έχω σπάσει τα νεύρα μου, δηλαδή.
1: Και?
0: Με αυτή την υπόθεση που ξεκίνησα τα τελευταία χρόνια, δηλαδή.
1: Και ποια θα ήταν η διέξοδος, να αποσυρθείτε, ας πούμε?
0: Καμία σχέση. Δεν το έχω σκεφτεί καν αυτό. Να πω περισσότερο στα θέλω μου, δηλαδή. Να τσόλθω περισσότερο με τα φυσικά πράγματα. Όταν λέω με τα φυσικά πράγματα, με τη θάλασσα, με την σωματική άσκηση, με την ξεκούραση, με την έννοια του μακριά από τη σύψη, δηλαδή. Γιατί το τοξικό μου είναι λίγο. Για τη σύψη μιλάω πια εγώ.
1: Ζητήσατε βοήθεια από ειδικό ή ειδικούς αυτόν τον καιρό?
0: Δεν θα σταματήσω ποτέ να το κάνω αυτό. Είμαι από τους ανθρώπους που το έκανα από τις αρχές, δηλαδή, αλλά ποτέ θα σταματήσω ποτέ. Άρα και ειδικός μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που είναι ειδικός όσον αφορά τα πτυχία του, δηλαδή. Ειδικός μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που είναι ένα τυχαίο πρόσωπο. Όχι τυχαίο, τι πιστεύω στην τύχη, συγγνώμη. Ένα πρόσωπο.
1: Αναφερθήκατε πιο πριν στο σκυλάκι σας, στην Αρίθα, που τη χάσατε πρόσφατα.
0: Δεν ήταν
1: πρόσφατα
0: σκυλάκι, ήταν ένα πλάσμα που δέστηκε ο Θεός για να μπορέσω να πάρει εκείνη όλα τα σαν σάκος του μπόξ, δηλαδή. να πάρει αυτή όλα τα προβλήματα που έλεγα εκείνη την εποχή. Γι' αυτό και ο λόγος που όταν έφυγε η Αρίθα, εμένα με διέλυσε αυτό το πράγμα.
1: Είχε πει ο χτινίατρος σας ότι του είπατε ότι δεν θα μπορώ να το διαχειριστώ.
0: Ο χτινίατρος που είχε η Αρίθα θα πρέπει να το ασχοληθώ και με εκείνον, γιατί δεν έχω ασχοληθεί με τον συγκεκριμένο γιατρό, ο οποίος ήταν τραγικό λάθος του που η Αρίθα πέρασε από όλο αυτό το πράγμα και το θεωρώ υπεύθυνο γι' αυτό.
1: Τι σας δίδαξε η συμβίωση μαζί με ένα ζώο?
0: Να αγαπάω. Να μπορώ να πιάνω τους ανθρώπους του κόντακτ, να πιάνω. Δεν μπορούσα να πιάσω ανθρώπους. Μου ήταν δύσκολο αυτό το πράγμα.
1: Είχατε και πριν ζωάκι?
0: Προσπάθησα. Προσπαθούσα να παίρνω σκυλιά. Μετά από τις χέρες που μου είχαν βάλει όλοι, έλεγα δεν είμαι καλός πατέρας. Και καθεσόμουν καλός γονιός. Το σκυλί δεν μπορεί, ταλαιπωριέται ή οτιδήποτε. Η Αρίθα ήταν αυτό το πλάνο που ήρθε και έμεινε εδώ στο σπίτι. Να ξέρετε τι, πέρασε ούτε ένας χρόνος και υπάρχουν φορές που είναι μέσα στο σπίτι.
1: Θα πάρετε ένα νέο ζωάκι?
0: Δεν ξέρω.
1: Γιατί λένε ότι είναι το καλύτερο μνημόσυνο για το ζωάκι.
0: Ναι, αυτά που λένε εμένα, το ότι λένε κάτι, εγώ παραμένω στη φράση λένε για μένα, κατάλαβες.
1: Στην παλιά σας γειτονιά πάτε βόλτα, είναι κάτι που σας
0: είναι
1: καλαρώνει?
0: Είναι κάτι που πάω, ναι, ακόμα, ναι. Είναι μια από τις βόλτες που μου άρεσε πάρα πολύ. Ξέρετε πόσο κοντά είναι όλα αυτά. Την εποχή που δεν είχα να φάω σπιτσιρικάς, μια δύσκολη εποχή, με την εποχή του τώρα. Την εποχή που είχα ένα παντελόνι και τώρα έχω 500 παντελόνια και μπορεί να προβληματίζομαι πολύ περισσότερο από ό,τι έκανα. Έχετε δει σε συνταγάγες. Και θεωρώ ότι δηλαδή, τα πράγματα δεν λέω όσο αλλάζω οτιδήποτε. Δεν θα πάψω ποτέ να βλέπω τον εαυτό μου προς τα μέσα και να βλέπω τους άλλους πραγματικά όπως είναι. Και θα πω ποτέ να λειτουργώ για το καλό. Ποτέ.
1: Τόσο ζω μα ζω.
0: Ναι.
1: Τι σημαίνει για εσάς όταν το
0: έχετε? Όλο ο κόσμος τα έχει κάνει αυτά και τον αγαπάω πάρα πολύ τον κόσμο γι' αυτό.
1: Σας κολακεύει?
0: Θέλω φορές που θέλω να πάρω μια τεράστια καλιά. Δηλαδή, εγώ όταν τραγουδάω στα live μέσα του κόσμου, αισθάνομαι ότι τους έχω καλεί στο σπίτι μου. Γιατί με κάλεσαν στο σπίτι τους. Δηλαδή, όταν πήγα τις γενικές φυλακές και με ρωτήσαν οι άνθρωποι υπεύθυνοι, τα κελιά να τα ανοίξουμε, είναι ανεκριστά. Τους λέω να τα ανοίξετε, αν επιτρέπετε. Και μπήκα μέσα του κάθε και λέγοντα να έχουν παίξει με τα χέρια τους τα κολλήσια πράγματα. Έχουν ζωγραφίσει πράγματα, αλλά μου κρυμακέρι φράγματα. Και θέλω να είναι εμπνευσμένο από το Θεό. Και τους ευχαριστώ. Και κάποιοι τους κάνουν, θα προσπαθήσω να μου κάνουν κακό, ο κόσμος θα τους δώσει πίσω. Και επίσης, ας τους συγχωρέσει ο Θεός και αυτούς που μου κάνουν κακό.
1: Το μαζό ακόμα είναι το καινούριο σλόγγαν?
0: Όχι, το μαζό ακόμα είναι από ένα τραγούδι που βγήκε μέχρι ένα συνδέτης ο Βασίλης. Και ο Δήμας και ο στίχος του με εξέπλησε. Γιατί η φράση μαζό είναι Δήμα. Είναι μαζό, μαζικά το βάλει ο κόσμος. Ο ίδιος έβαλε το μαζό. Ο ίδιος έβαλε το. Ακούστε τώρα κάτι. Πριν από χρόνια ο κόσμος έλεγε μόνος σου και όλοι τους. Αυτό όμως ο κόσμος το έλεγε σαν κατηγορία τραγουδιστή. Καταλαβαίνετε, ερμηνευτή. Έλα όπως το συνέβη και τώρα. Μόνος μου και όλοι τους. Έλα μου τι συνέβη τώρα που λέει το τραγούδι, να δεις πως αναστέλλεται αυτός που το ξεσκίσανε, έχω περάσει και χειρότερα. Έλα να δεις που λέει να περνάς από εδώ για να μην τρελαθώ. Και πολλά ακόμα.
1: Το τραγούδι της ζωής και της καριέρας σας ποιο θα λέγατε ότι είναι?
0: Δεν υπάρχει για μένα αυτό. Για μένα είναι όλα μου τα τραγούδια. Δεν υπάρχει ένα πράγμα. Για τον κόσμο πιστεύω ότι από τον ανήκω σε μένα και μετά κοιτάει αυτό το πράγμα, το οποίο είναι ένα κομμάτι που έχει κάνει 5 φορές επιτυχία. Δηλαδή, είναι τα τραγούδια που μπορεί να βγήκαν και 5 φορές στο νούμερο 1 θέση, το λέω γενικά.
1: Και εγώ νομίζω ότι το ανήκω σε μένα, είναι το τραγούδι της
0: ναι.
1: ζωής σας.
0: Εγώ όμως ανήκω και στους ανθρώπους.
1: Τι θα θέλατε να κρατήσει ο κόσμος από τη σημερινή μας κουβέντα?
0: Αυτό που είμαι. Τα πιο απλά πράγματα θέλω να κρατήσει ο κόσμος. Ούτε πολλές έννοιες, ούτε πολύ βαρύγδουπα που λέω πράγματα, ούτε τίποτα. Την απλότητα. Τα απλά είναι τα πιο δύσκολα, τα σου.
1: Κύριε Μαζονάκη, σας ευχαριστώ θερμά για την επιλογή να κάνετε σε μένα αυτή την εξομολόγηση απόψε.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Και τη φιλοξενία στο υπέροχο σπίτι σας.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που έκανα μια κουβέντα χωρίς να είμαι απολογητικός. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε γης και που έτσι να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Και θα χαρώ πάρα πολύ να την καταλάβει ο κόσμος, όχι να την νιώσει που με ενδιαφέρει. Όποια την καταλάβει, να την νιώσει.
1: Και πάλι σας ευχαριστώ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Ευχαριστίες και σε εσάς που ήσασταν και απόψε μαζί μας σε αυτό το έκτακτο τετατέτ. στο Xenos Traveler για την πολύτιμη βοήθειά του στην πραγματοποίηση της απόψινής εκπομπής και να ευχηθούμε σε όλους καλό καλοκαίρι, ραντεβού τον Οκτώβριο. Καλό σας βράδυ.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Καντέμι Μητσοτάκη, από τότε που βγήκες όλα τα κακά μας βρήκανε. Φωτιές, πυρκαγιές, πλημμύρες, τα πάντα για όλα ευθύνες εσύ, γιατί είσαι καντέμις. Εύχομαι την κατάρα μου να έχεις, να μην σε βρει τις Παναγίες για τις φωτιές που άναψες πάλι. Αυτά από μένα.
2: Ερτόπεν, ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.

0: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
1: Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
2: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
1: Μάριος Αθανασίου.
0: Βαλέρια Κουρούπη.
2: Και ο Σπύρος Πούλης.
1: Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
3: Καλά, άμα βρείτε εσείς το δολοφόνο.
4: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα αδέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείτε ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίσετε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Μίλα, προστάτευσε, κατήγγειλε. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
6: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
7: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
8: Λυσιστράτη είσαι.
9: Μην το πεις.
7: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
5: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
7: 21 και 22 Αυγούστου.
5: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
7: Και όχι μόνο.
6: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
10: Φτάνει να βλέπουμε τα πράγματα επιφανειακά. Δεν πρέπει να ερευνούμε σε βάθος. Προστατεύοντας την καρέτα καρέτα, τη μονάχους μονάχους και δεκάδες άλλους θαλάσσιους οργανισμούς, τις παραλίες, προωθώντας τη βιώσιμη ανάπτυξη, δεν συμβάλλουμε έτσι στην ισορροπία του ανθρώπου με τη φύση. Με τη βοήθεια όλων, το παράδειγμά μας γίνεται σημείο αναφοράς σε όλη τη Μεσόγειο. Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου. Γιατί η προστασία της Μεσογείου είναι υπόθεση όλων μας.
11: Κατά το φώτα κόκκινα.
12: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στη Μονή Λαζαριστών με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Ντονοπούλου, Κώστας Θωμαΐδης, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Νεφέλη Φασούλη. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 4 Σεπτεμβρίου στη Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com και Σάρωθρο.
13: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
14: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
15: Ertopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
16: Όταν έγινα 45 ετών, ψάχνοντας, βρήκα και μια κοσμολογία, την οποία δεν μου μάθαν ποτέ, ενός διάσημου μαθηματικού, του Ρίμαν. Μου λέγανε στο γυμνάσιο, στο Λύκειο και στο Πανεπιστήμιο ότι ο Ρίμαν ήταν ένας μεγάλος μαθηματικός, ο οποίος έφτιαξε μια γεωμετρία, τη γεωμετρία Ρίμαν, που χρησιμοποίησε ο Αϊνστάιν στη σχετικότητα κτλ. Να, δεν ήταν έτσι. Με αυτή τη γεωμετρία ο Ρίμαν έφτιαξε μια κοσμολογία η οποία στηριζόταν σε ένα μεγάλο τομέα των μαθηματικών. Όποιοι έχουν, είναι μαθηματικοί και έχουν πάει στο μαθηματικό τμήμα, όποια στιγμή κι αν ήταν αυτή, θα ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι μας ταλαιπώρησε ένα μάθημα. Δύο φορές το δώσα εγώ και με κόψανε. Την τρίτη το πέρασα. Λέγεται προβολική γεωμετρία νιδιάστατων χώρων. Πώς ένα αντικείμενο 3, 4, 5, 10, 25 διαστάσεων μπορεί να απεικονιστεί κάπου. Μια εικόνα του. Ωραία. Για να μην περιαυτολογώ και τα λοιπά, για να διαβάσετε πολύ περισσότερα όσοι ψάχνετε, σας δίνω την πίστη του συμπαντός. Μην περιμένετε να είναι μαθηματικούλια, είναι και θετικές επιστήμες. Είναι του Ρόμπερτ Όσερμαν, η πίστη του σύμπαντος, στις εκδόσεις Κάτοπτρο. Και επειδή λέει μερικά πράγματα χωρίς να εξηγεί μέσα, όποιοι θέλουν και τις μαθηματικές εξηγήσεις, ας δουν τη μαθηματική επιθεώρηση νούμερο 1 της μαθηματικής εταιρείας, που δίνω πάλι την, από κάτω το τι πρέπει να διαβάσουν, για να καταλάβουν περισσότερο αυτά τα οποία λέω και αυτό που με ενδιαφέρει εμένα να καταλάβουν ότι δεν είναι δικά μου, ότι αυτή είναι η επιστήμη η σημερινή. Ποιος είναι ο Όσερμαν? Καλά, δίνω μια διεύθυνση να βρείτε το βιογραφικό του του Όσερμαν. Όσοι είμαστε εδώ στην Ελλάδα να ντραπούμε για με το βιογραφικό του Όσερμαν. Όσοι λέμε ότι έχουμε μεγάλα βιογραφικά και μας τα διαβάζουν πριν κάνουμε ομιλίες, άμα διαβάσουν του Όσερμαν θα μας ξανακάνουν εισαγωγή με το βιογραφικό μας. Έτσι. Ο Όσερμαν χρησιμοποιεί κάτι που όλοι οι μαθηματικοί ξέρουν, αυτή την προβολική γεωμετρία ανιδιαστάσεων. Αυτή την ξέρετε κι εσείς. Τη μαθαίνετε από το δημοτικό, για να μην σας πω στην οικογένειά σας, τη μαθαίνετε από το νηπιαγωγείο. Προτού πάτε δηλαδή στο σχολείο. Δεν ξέρετε ότι τη σφαίρα της γης, δηλαδή μια σφαίρα τριών διαστάσεων, την προβάλλω και φτιάχνω το χάρτη της. Δηλαδή φτιάχνω την προβολή της. Η προβολή της τι είναι? Είναι μια προβολή? Όχι. Είναι δύο κύκλοι εντελώς ανεξάρτητοι μεταξύ τους. Ο ένας περιγράφει τον νότιο πόλο και ο άλλος περιγράφει το βόρειο πόλο. Έτσι δεν είναι? Άρα η μία σφαίρα, η τρισδιάστητη, απεικονίζεται σε δύο εικόνες, οι οποίες δύο εικόνες αυτές απεικονίζουν το ίδιο αντικείμενο. Δεν λέμε είναι δύο αντικείμενα ξεχωριστά, κρατήστε το. Αυτός ο χάρτης της γης που κάναμε και το μαθαίνουμε από το νηπιαγωγείο έχει και μερικές περίεργες ιδιότητες που δεν μας τις έχουν μάθει όμως στο δημοτικό. Για να δούμε, αν έχω κάποιον περιπατητή και είναι στο Βόρειο Πόλο και του έχω βάλει ένα GPS για να τον βλέπω πάνω στους χάρτες. Τι τον βλέπω? Τον βλέπω στον πρώτο χάρτη που είναι από το, με κέντρο το Βόρειο Πόλο να κινείται προς τα έξω μέχρι να φτάσει τον κύκλο που ο κύκλος είναι ο ισημερινός. Μόλις φτάσει στον ισημερινό στο κάπα, το χάνω από αυτό το χάρτη και τον βλέπω στον άλλο χάρτη να κινείται από το K2, από το K εκεί, αλλά από έξω προς τα μέσα για να πάει στον νότιο πόλο. Το ξέρουμε όλοι μας αυτό. Δεν είναι τίποτα φυσί. Το παιδάκι το ρωτήσουμε, θα μας το πει. Άρα, ξέρουμε ένα γενικό κανόνα που χρειάζεται στην προβολική γεωμετρία, τη δύσκολη που την έχασα και εγώ δύο φορές και δεν με πέρασαν, ότι αποκλίνει από το κέντρο του πρώτου μισού του χάρτη συγκλίνει προς το κέντρο του δεύτερου χάρτη. Στον πρώτο χάρτη το βλέπω από μέσα να πηγαίνει προς τα έξω και στον δεύτερο από έξω να πηγαίνει προς τα μέσα. Δεν μου λέτε απ' έξω από τους δύο χάρτες αυτούς. Αυτό το άσπρο τι είναι, τι περιγράφει? Ο χώρος γύρω από το χάρτη που δεν μας είπαν περιγράφει τις τρεις διαστάσεις. Είναι ο χώρος τριών διαστάσεων. Δεν απεικονίζεται. Εμείς θέλουμε την εικόνα που είναι δύο διαστάσεων, έτσι. Το επίπεδο για να δούμε τι μας γίνεται. Το απ' έξω. Και για να το εξηγήσω περισσότερο καλά, λέω, προσέξτε, αυτοί είναι οι δύο χάρτες. Αυτός απεικονίζει αυτό και αυτός απεικονίζει αυτό. Από εδώ για να πάω εδώ, θέλω το ύψος. Για να δω, αυτοί οι δύο κύκλοι που μάθανε από το δημοτικό ή το νηπιαγωγείο δεν έχουν μέσα και έξω. Εμείς έχουμε συνηθίσει στον πρώτο κύκλο το μέσα του κύκλου να το λέμε μέσα και το απ' έξω να λέμε το έξω του κύκλου. Για να δούμε, όταν ο περιπατητής περπατάει από το κέντρο προς τον ισημερινό στο κάπα, δεν προχωράει από εδώ για να πάει εδώ. Ξαφνικά από εδώ το βλέπω να πηγαίνει εδώ. Δηλαδή το έξω του πρώτου κύκλου είναι το μέσα του δεύτερου. Περίεργα πράγματα λέω, ε. Μα το πρόβλημα μου το μεγάλο που κάθομαι και καταλαβαίνω τις δυσκολίες σας είναι ότι αυτά τα διδάσκουν στα ξένα σχολεία. Και όταν ρωτάω γιατί δεν το διδάσκουμε εδώ, λέει αυτά είναι δύσκολα πρέπει να τα καταλάβουν. Τι λέτε ρε παιδιά. Εμείς είμαστε πιο έξυπνοι από τους Αμερικάνους. Γιατί να μην το μάθει το δικό μου το παιδί και το μαθαίνει με το Αμερικανό παιδί. Δεν τα καταλαβαίνουν ορισμένα πράγματα. Άρα λοιπόν έχουν την ιδιότητα το έξω του ενός κύκλου να είναι το μέσα του δεύτερου κύκλου. Και το ανάποδο. Τι κάνουμε. Με τον ίδιο τρόπο που έφτιαξα το χάρτη μιας της διάστατης σφαίρας όπως είναι η Γη, φτιάχνω το χάρτη μιας τετραδιάστατης σφαίρας που γνωρίζουμε πλέον πειραματικά ότι είναι το σύμπαν μας. Το σύμπαν μας είναι μια τετραδιάστατη σφαίρα που έχει μια άλλη γεωμετρία, τη γεωμετρία Ρίμαν. Δεν μας νοιάζει προς το παρόν. Μαθαίνουμε λοιπόν και μου βάλανε και εξετάσεις. Αυτό μου βάλανε. Πώς χαρτογραφείτε να κάνω το χάρτη μιας τετραδιάστατης σφαίρας. Πολύ απλοϊκά με τον ίδιο τρόπο. Απεικονίζεται, προσέξτε, αντί σε δύο επίπεδους κύκλους που ήταν προηγουμένως οι τρισδιάστατοι, σε δύο ανεξάρτητες τρισδιάστατες σφαίρες. Δηλαδή αυτή η τετραδιάστατη σφαίρα που δεν μπορώ να τη φτιάξω γιατί είναι τετραδιάστατη και έβαλα ένα περίεργο σχήμα εδώ πέρα εντυπωσιακό, απεικονίζεται σε δύο ανεξάρτητες τρισδιάστατες σφαίρες μεταξύ τους. Που προσέξτε, η πρώτη σφαίρα σαν κέντρο της έχει την αρχή του σύμπαντος, αυτό που λέτε μεγάλη έκρηξη. Ενώ η δεύτερη σφαίρα, εδώ πέρα που βλέπετε, του χάρτη, της εικόνας δηλαδή, σαν κέντρο έχει τη Γη. Και αυτό το κάνουν στα γυμνάσια των ξένων σχολείων. Άρα λοιπόν προσέξτε, οι δύο αυτές τρεις διάστατες σφαίρες δεν απεικονίζουν δύο διαφορετικά πράγματα, ένα απεικονίζουν. Το τετραδιάστατο σύμπαν, το δικό μας. Και έχουν την ίδια ιδιότητα που είχαν και προηγουμένως η Γη. Δηλαδή, οτιδήποτε πάει να φύγει είναι στη μεγάλη, μεγάλη έκρηξη και απομακρύνεται από τη μεγάλη έκρηξη και φτάσει στα άκρα αυτής της σφαίρας, χάνεται από εδώ και εμφανίζεται ξαφνικά στη δεύτερη να πηγαίνει από την περιφέρεια της, από το εξωτερικό της σφαίρας προς τα μέσα. Δηλαδή ό,τι απομακρύνεται από την πρώτη ξαφνικά βρίσκεται στη δεύτερη να πηγαίνει ανάποδα προς το κέντρο. Προσοχή, αυτό ισχύει και ανάποδα. Δηλαδή, ό,τι απομακρύνεται, μαθηματικά είναι αυτά, δεν είναι συμπέρασμα που βγάζουμε, ό,τι απομακρύνεται από τη Γη και φτάνει στα όρια αυτά, εδώ πέρα, εξαφανίζεται από εδώ, εμφανίζεται στο δεύτερο, να πηγαίνει προς τα μέσα, να συγκλίνει προς τα μέσα. Αποδεικνύεται μαθηματικά αυτό. Δεν είναι φιλοσοφική ενόραση κάποιου ή του δανείζει κάποιον άλλον εφάνταση των μαθηματικών. Έχει απόδειξη. Μάλιστα. Οι δύο σφαίρες αυτές δεν έχουν μέσα και έξω όπως προηγουμένως. Δηλαδή, όταν φτάσει κάτι από το τη μεγάλη έκρηξη στα όρια αυτά εδώ πέρα, δεν βγαίνει εδώ έξω, απλώς βρίσκεται στο άλλο. Άρα το έξω της μιας σφαίρας είναι το μέσα της άλλης και αντίστροφα. Αυτά είναι μαθηματικούλια, δεν είναι πολύ δύσκολα. Για το, αυτούς μπαίνουν στο μαθηματικό, έτσι, και έχουν μια έτσι, ελαφριά προπαιδεία. Τι είναι αυτό που είναι έξω από τις δύο σφαίρες? Το έξω από τους δύο χάρτες της Γης, είπαμε, είναι η τρίτη διάσταση. Αυτό που είναι έξω από τις δύο τρεις διάστατες σφαίρες είναι αυτό που λέμε τέταρτη διάσταση και δεν το αντιλαμβανόμαστε. Προσέξτε, τέταρτη διάσταση στα μαθηματικά, όχι χρόνος, δεν είπα χρόνος, είπα η τέταρτη διάσταση. Ποιος τα είπε? Ο Ρόμπερτ Όσερμαν. Και μου γράφει ο ίδιος, αυτός ο διάσημος. Μπορούμε να φανταστούμε την εικόνα ολόκληρου του σύμπαντος χωρισμένη σε δύο μισά. Στο ένα, με κέντρο τη μεγάλη έκρηξη, οι ομόκεντρες σφαίρες ολοένα γίνονται και πιο μεγάλες. Δηλαδή, μεγαλώνει αυτή η σφαίρα. Στο άλλο, συστέλλονται προς την κατεύθυνση της γης και το ανάποδο. Το βιβλίο του Όσερμαν σας το έχω δώσει και το δίνω και εδώ. Εδώ όμως υπήρχε ένας αντίλογος για όλα αυτά τα πράγματα. Ξέρετε, στις επιστήμες ο αντίλογος είναι κάτι πολύ συνηθισμένο. Δεν είναι μάλωμα, είναι επιστημονική αντίθεση. Τους λέει, παιδιά, εσείς που φτιάξατε αυτά όλα τα πράγματα, πώς μου λέτε και βάζετε στον ένα, στη μία σφαίρα τη τρισδιάστατη τη γη και στο άλλο τη μεγάλη έκρηξη? Και ποιος σας είπε ότι είναι, γιατί τη βάζετε? Και του είπαν αυτοί ότι γιατί εμείς νομίζουμε ότι η μία σφαίρα είναι η σφαίρα του σύμπαντος που αντιλαμβάνονται οι αισθήσεις μας. Ποιος το είπε? Ο Γκάμο. Ο Γιώργος, ο Τζόρτζ Γκάμο. Μεγάλος μαθηματικός, και τους είπε, κοιτάξτε παιδιά, για να είναι αλήθεια αυτό που λέτε, θα πρέπει από τη μεγάλη έκρηξη έφυγε ενέργεια, ξέρω εγώ, έφυγε υλικό. Αυτό το υλικό, μου λέτε, απομακρύνεται. Και όταν φτάνει στα όρια της σφαίρας, μπαίνει στην άλλη σφαίρα. Η άλλη σφαίρα, μου λέτε, ότι είναι το σύμπαν μας. Άρα, θα πρέπει να μου βρείτε ένα υλικό που από τις άκρες του σύμπαντος σειρεί προς το κέντρο της σφαίρας. Εάν μου το βρείτε το υλικό αυτό, πάει να πει ότι αυτό που μου λέτε είναι σωστό. Αν δεν μπορείτε να μου βρείτε ένα υλικό που να μπαίνει προς τα σφαίρα, να έρχεται από εκεί και να μπαίνει μέσα, πώς μου τα λες αυτά πράγματα? Άρα λοιπόν, λύθηκε. Πάλι ανάποδα, γιατί? Άρα λοιπόν, αυτή η επιβεβαίωση βρέθηκε από τους Πενζία και Βίλσον. Βρήκανε ποσότητες ενέργειας από την άκρη του σύμπαντος, 2,7 βαθμών Κέλβιν, μια ακτινοβολία, να εισραίει μέσα στο σύμπαν μας, ανάποδα, από τα άκρα του σύμπαντος να μπαίνει προς το εσωτερικό. Δηλαδή αυτό που ζήταγε ο Γκάμο, αυτό βρήκανε. Θα μου πείτε, το βρήκαν πολύ αργότερα. Όταν το βρήκαν λοιπόν το 1965, επιβεβαιώθηκε ότι αυτό το οποίο εμείς ονομάζουμε σύμπαν αισθητό γύρω μας δεν είναι τίποτα άλλο από ένα κομμάτι, όχι του πραγματικού σύμπαντος, της εικόνας του σύμπαντος. Δηλαδή αυτός ο υλικός κόσμος στον οποίο ζούμε, για να μην πω τι άλλο κάνουμε σε αυτόν τον υλικό κόσμο, δεν είναι ο κόσμος ο πραγματικός της του τετραδιάστατου χώρου, αλλά ένα κομμάτι της εικόνας του. Και επειδή αυτή την εικόνα και αυτά που λέω ήταν δύσκολα να το καταλάβει, τότε ήταν της μόδας όταν το πρωτόπα, βγήκε το Matrix, το έργο που το ξέραν όλοι. Και λέω, είναι το Matrix. Αυτό που περιγράφει το Matrix δεν το ξεχνάει κανένας από εδώ και πέρα. Όλοι λένε το Matrix του σύμπαντος, εννοώντας την εικόνα ότι αυτό που βλέπουμε και αντιλαμβάνονται οι αισθήσεις μας δεν είναι κομμάτι του σύμπαντος, αλλά είναι ένα κομμάτι της εικόνας του σύμπαντος. Δηλαδή ο χάρτης της σφαίρας του παρόντος που λέμε εκεί πέρα αποτελεί αυτό το οποίο ονομάζουμε πραγματικό και υλικό σύμπαν. Και η θεωρία της σχετικότητας αυτό το χώρο, έτσι όπως σας τον περιέγραψα επισήμως και το διδάσκουμε, τον ονομάζει ψευδοευκλήδιο χώρο Μινκόφσκι. Ξέρουμε ότι είναι ψεύτικος. Και ποιος τον δημιουργεί αυτόν τον ψεύτικο κόσμο? Ο εγκέφαλός μας. Ο εγκέφαλός μας φτιάχνει μια οθόνη σαν υπολογιστής και πάνω αυτή στην οθόνη προβάλλει κομμάτια του τετραδιάστατου σύμπαντος, του αόρατο κτλ. Και μας το εμφανίζει τρισδιάστατα, που εμείς τρισδιάστατα ξέρουμε να βλέπουμε, μπορούμε να δούμε. Εδώ όμως δημιουργεί ένα μεγάλο πρόβλημα. Ρε παιδιά, με αυτά που λέει προηγουμένως και τα αποδεικνύω μαθηματικά, εμπειρικά, ξέρω εγώ, πειραματικά κτλ. Εδώ βλέπουμε, εκεί είχαμε μείνει, δεν έχουν μείνει οι ξένοι εκεί, εμείς στην Ελλάδα έχουμε μείνει. Βλέπουμε, λέει, τις γαλαξίες και όλο το σύμπαν να διαστέλλεται. Δηλαδή από το κέντρο να φεύγει προς τις άκρες. Έτσι, απομακρύνεται. Και θα απομακρύνεται επάπειρον και είναι θεωρίες κτλ. Και ρωτώ, μα αυτό που είπαμε προηγουμένως και απεδείχθη, μου λέει ότι απομακρύνεται από την μία σφαίρα που έχει κέντρο τη γη, γιατί έτσι βλέπουμε να διαστέλλει το σύμπαν, φτάνει μέχρι ενός ορίου και φεύγει από αυτό το αισθητό σύμπαν και πάει σε ένα άλλο σύμπαν, μη αισθητό, και εκεί συγκλίνει προς ένα σημείο, το σημείο της μεγάλης έκρηξης. Γιατί μου λέτε ότι το σύμπαν διαστέλλεται συνεχώς, αφού έχουμε αποδείξει ότι αυτό που διαστέλλεται, διαστέλλεται μέχρι ενός ορίου και μετά συγκλίνει προς ένα σημείο κάπου αλλού που δεν βλέπω. Άρα κάτι τραβάει τα αντικείμενα προς τα εκεί, έτσι. Σαν να υπάρχει μια μελανή οπή, λένε τα papers που θα σας δείξω. Κάτι αναγκάζει το υλικό να σειραίει σε ένα σημείο. Υπάρχουν μέσα στη σφαίρα λοιπόν όμως αυτή του σύμπαντος κάποιες πειραματικές ενδείξεις ύπαρξης γεγονότων που μας λένε ότι υπάρχει μια μελανή οπή προς την οποία τίνει να φύγει το σύμπαν αντί να απομακρύνεται όσο λέμε. Για να το καταλάβετε καλύτερα αυτό που είναι πάρα πολύ εύκολο, θα σας πω κάτι που οι περισσότεροι από εσάς, κάποιοι από εσάς μπορεί να μην το ξέρουν. Υπάρχει ένα φαινόμενο το οποίο έχω πει εκατοντάδες φορές, το φαινόμενο του κοσμολογικού ορίζοντα. Μας λέει αυτά που μαθαίνουν στο σχολείο, ότι αυτά που φεύγουν, οι γαλαξίες κτλ., όσο πιο μακριά πηγαίνουν, λέει, πηγαίνουν και με μεγαλύτερες ταχύτητες. Ωραία. Μεγαλύτερη ταχύτητα, μεγαλύτερη ταχύτητα, μεγαλύτερη ταχύτητα, θα πετάξω κάτω το υπολογιστή. Ναι, μεγαλύτερη ταχύτητα. Αυτό σημαίνει ότι κάποια στιγμή η ταχύτητα των γαλαξιών θα φτάσει στα χέρια του φωτός. Όμως εγώ ξέρουμε στη φυσική και πραγματικά ότι αν ένα γεγονός περάσει την ταχύτητα του φωτός δεν το βλέπω πια. Δεν το αντιλαμβάνομαι. Αυτό συμβαίνει και στο σύμπαν μας.
8: Δηλαδή αυτά που μας λένε οι γαλαξίες που βλέπουμε και ξέραμε
16: από παλιά ότι απομακρύνονται, όταν φτάσει στην ταχύτητα του φωτός, από εκεί και πέρα δεν τους βλέπουμε. Αυτό τον ορίζοντα γύρω που δεν τους βλέπουμε το λέμε κοσμολογικό ορίζοντα. Μα ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι όταν χάνονται το υλικό αυτό του σύμπαντος, δεν έπεται ότι βγαίνουν τα φίδια και τα τέρατα και το τρώνε. Απλώς δεν το βλέπω. Πότε το ξέρω αυτό το πράγμα? Πριν πάω σχολείο, η μαμά μας και ο μπαμπάς μας μας πήγε στην παραλία και μας έδειξε το καΐκι. Έτσι. Που όταν πάει στον ορίζοντα χάνεται από πίσω. Και όταν ρώτησα το παιδί γιατί χάθηκε, τα παλαιότερα χρόνια, επειδή λέγανε και γίνει επίπεδη, όταν πήγαινε μέχρι τον ορίζοντα από πίσω να λέει κάτι τέρατα και τρώγανε τα πράγματα στον ορίζοντα. Έτσι. Λοιπόν, μετά καταλάβαμε ότι δεν είναι έτσι, αλλά η απόσταση από εμάς μέχρι τον ορίζοντα δεν είναι επίπεδο, είναι κυρτή. Και όταν η καμπυλότητα αυτή που λέει ο τρελός ο Δανέζης και μου λένε όλοι για τις καμπυλότητες μιλάς, όταν η καμπυλότητα της γης ξεπεράσει ένα όριο, τότε δεν το βλέπω το γεγονός. Αυτό δεν σημαίνει ότι χάθηκε, εγώ δεν το βλέπω το γεγονός. Αυτό συμβαίνει και στο σύμπαν που παρατηρούμε γύρω μας. Όταν το υλικό, αυτό που διαστέλλεται, νομίζουμε, φτάσει στα όρια που η ταχύτητα φτάνει τις 300.000 χιλιόμετρα δευτερόλεπτο, ο χώρος του σύμπαντος καμπυλώνεται περισσότερο. Και εγώ δεν βλέπω από πίσω. Μα αυτά δεν είναι πρωτοπορία της επιστήμης. Αυτά, αν καθίσουμε και τα γράψουμε, πρέπει να τα γράψουμε σε ένα βιβλίο ιστορίας και φιλοσοφίας των επιστήμων. Τόσο παλιά είναι. Και καθόμαστε εμείς σε ένα ακροατήριο πανεπιστημιακό και μας ακούν και λένε: Α, τι ωραία λέει ο Δανέζης, πρωτοποριακά πράγματα. Ποια πρωτοποριακά, ρε παιδιά? Ότι καμπυλώνεται στον κοσμολογικό ορίζοντα το σύμπαν και δεν βλέπω από πίσω. Ντροπή. Άρα λοιπόν υπάρχει λοιπόν μια μελανή οπή. Να δούμε. Αυτό που σας είπα και λέγεται κοσμολογικός ορίζοντας εκείνες τις περιοχές έχουν τρεις ιδιότητες, αποδεδειγμένες πειραματικά. Καθώς προσεγγίζουμε, λέει, μια μελανιοπή, δηλαδή τον κοσμολογικό ορίζοντα, ο κοσμολογικός ορίζοντας, που σας είπα προηγουμένως, ταυτίζεται στις ιδιότητες με τον ορίζοντα γεγονότων μιας μελανής οπής. Δηλαδή είναι το ακραίο σημείο που βλέπουμε τα αντικείμενα μέσα σε μια μελανή οπή, γιατί από πίσω χάνονται. Γιατί? Θα σας πω κάτι αντίθετο από αυτό που μάθαμε στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Όσο απομακρυνόμαστε από το σύμπαν, το υλικό του σύμπαντος πυκνώνει περισσότερο. Και θα μου πείτε, αν έχω μια σφαίρα μεγάλη και το υλικό που είναι μέσα δεν ανανεώνεται, αλλά διαστέλλεται, πρέπει η πυκνότητα να μικραίνει του υλικού και όχι να μεγαλώνει, έτσι. Άρα μεγαλώνει όσο φτάνουμε τον κοσμολογικό ορίζοντα. Αυτό είναι το φαινόμενο Ράιλ. Αν ψάξετε το φαινόμενο Ράιλ, σπανίως θα το βρείτε σε παλιά βιβλία, γιατί τώρα πάνε να το φάνε. Είναι πειραματικό το φαινόμενο Ράιλ και έχει αποδειχθεί. Όσο προχωράμε προς τον κοσμολογικό ορίζοντα, οι ταχύτητες μεγαλώνουν. Ναι, αλλά ξέρω ότι όταν προσεγγίζουμε μια μελανή οπή, το υλικό πυκνώνει και οι ταχύτητες μεγαλώνουν. Ό,τι ιδιότητα λοιπόν έχει ο ορίζοντας γεγονότα μιας μελανής οπής, έχει κοσμολογικός ορίζοντας. Άρα πίσω από τον κοσμολογικό ορίζοντα πρέπει να υπάρχει μια μελανή οπή. Μα μου το λέει του Ρίμαν. Ότι είναι ο άλλος που είναι, φεύγει από το χώρο που λέμε που έχει κέντρο τη γη και πηγαίνει στον άλλο χώρο που έχει κέντρο τη μεγάλη έκρηξη και συγκλίνει. Δηλαδή μαζεύεται το υλικό και χάνεται πάλι. Άρα λοιπόν ξέρουμε ότι είναι μελανή οπή και υπάρχει μες στο σύμπαν. Ο Δανέζης το είπε. Σιγά. Παμπάλε, σας δίνω εδώ πέρα εργασίες που αυτά που σας λέω εγώ, όποιος θέλει να πάει να τις διαβάσει, είναι επιστημονικές εργασίες διάσημων, με διάσημους κριτές σε μεγαλύτερα, τα μεγαλύτερα αστρονομικά και περιοδικά αστροφυσικής, που περιγράφουν αυτά τα πράγματα. Δεν είναι κάτι καινούριο. Η ιστορία της επιστήμης είναι και αυτή, που μιλάει για τη μελανή οπή αυτή του σύμπαντος. Μας βοηθάει πουθενά αυτό το φαινόμενο που είδαμε? Ναι, μας βοηθάει. Για να καταλάβετε, είδατε ότι όταν πει κάποιος κάτι που δεν μπορεί να το αποδείξει ή που δεν έχει ένα πείραμα, βγαίνουν όλοι οι σύγχρονοι επιστήμονες και δεν μπορούμε να το πιστέψουμε, γιατί αυτό δεν έχει απόδειξη, δεν έχει πείραμα. Για να σας πω κάτι τώρα όμως εδώ. Βρήκαμε κάτι που δεν περιμέναμε. Έσκασε, λέει, μεγάλη έκρηξη και έσκασε όλο το υλικό. Αυτό το αρχικό του σύμπαντος, λέει η κοσμολογία. Αυτό σημαίνει, με την κλασική φυσική του νεύθωνα που ξέρουμε, και αυτό περίμενε όλος η κλασική επιστημονική κοινότητα, το υλικό όσο απομακρύνεται πρέπει η επιτάχυνση του να μικραίνει. Όσο απομακρύνεται. Τα ψάχναν λοιπόν τις επιταχύνσεις εκεί των υλικών όσο και μακριά στο σύμπαν και βρήκανε ότι όσο πιο μακριά πηγαίνουμε η επιτάχυνση μικραίνει. Και λένε, μα δεν μπορεί, με τον Νεύτωνα δεν μπορεί να... Θα πρέπει να λύσουμε το πρόβλημα. Για να λύσουμε το πρόβλημα υπάρχει και ένα κακό στους επιστήμονες, ότι αν κάποιος πει ανεκάλυψα κάτι αλλά δεν ξέρω να το αποδείξω ακόμα, τότε αυτός είναι καλός επιστήμονας. Πρέπει να σου πει και το γιατί. Εφευρέθη η σκοτεινή ενέργεια. Προσέξτε, δεν είπα σκοτεινή ύλη, είπα σκοτεινή ενέργεια. Αυτή είναι μια περίεργη ενέργεια, την οποία κανένας μέχρι σήμερα δεν έχει βρει, κανένας ούτε την έχει προσεγγίσει πρακτικά, πειραματικά πουθενά, αλλά είναι μια περίεργη ενέργεια η οποία έχει την δυνατότητα, αντί να έλκει, να αποθεί, να αποθεί. Γι' αυτό, σωστός μου λέει είναι ο Νεύτωνας, αλλά υπάρχει αυτή η μυστηριώδης ενέργεια, η οποία ενώ ο Νεύτωνας πάει να τους μαζέψει, αυτή διαστέλει και επιταχύνει. Κοίτα, αν μ' άρεσε. Είναι πάρα πολύ απλοϊκό. Όταν το υλικό πηγαίνει προς την άκρη του σύμπαντος, στον κοσμολογικό ορίζοντα, και ξέρω ότι εκεί πέρα υπάρχει μια μελανή οπή, όταν πηγαίνω προς τη μελανή οπή, οι ταχύτητες μεγαλώνουν. ότι πάει να πέσει μια μελανιωπή, συνεχώς όσο πηγαίνει πιο κοντά μεγαλώνει. Ωραία, αφού έχω μια μελανιωπή μεγαλώνει. Τι ψάχνεις, ποια ενέργεια ψάχνεις. Δεν θέλουμε όμως να πούμε ότι υπάρχει μελανιωπή για άλλους λόγους. Social λόγους. Δεν του παρόντος να συζητήσουμε αυτό το πράγμα, αλλά το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Πώς δημιουργείται όμως μια τέτοια μελανιώπη? Αν συνεχίσουμε να πιστεύουμε ότι το πρωταρχικό Big Bang ολόκληρο το υλικό έσκασε, δεν μπορεί να δημιουργηθεί μελανιώπη. Αν όμως βάλουμε αυτό που μου λέει ο Δημόκριτος, ότι το αρχικό σφαιρικό συμπύκνωμα δεν έσκασε ολόκληρο, αλλά έσκασε ένα επιφανειακό κέλυφος αυτού, τότε περιέγραψε ο Δημόκριτος πώς δημιουργείται η μελανιωπή. Πράγμα που ξέρουμε ότι συμβαίνει στο σύμπαν. Δεν έσκασε ολόκληρο το πρωταρχικό άτομο, αλλά μια λεπτή περιοχή του γύρω-γύρω. Και εκεί μπορεί να σας φτάνει μαθηματικά που είναι αποδεδειγμένο ήδη. Εμείς εξακολουθούμε και πιστεύουμε ότι τεχνητά θα διατηρήσουμε στην επικαιρότητα τον Νεύτωνα και τον Ευκλήδη, ο οποίος είναι σωστός Ευκλήδης για μικρές περιοχές του σύμπαντος. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία και μπορούμε να το συζητήσουμε. Βασικά τι μου λέει ο Ρίμαν. Αρχικά γεννήθηκε το σύμπαν μέσα σε μια λευκή οπή. Εδώ, κάτω-κάτω. Αρχίζει το σύμπαν και διαστέλλεται, φτάνει σε ένα σημείο που εδώ γίνεται ένα παράδοξο γεγονός, που είπα ποιο είναι το παράδοξο γεγονός, που δημιουργείται μια μελανή οπή και αρχίζει πλέον να συστέλλεται το σύμπαν μέσα σε μια μελανή οπή και φτάνει να παίρνει ένα σημείο, το σημείο του κέντρου της μελανής οπής. Αυτό μου λέει ο Ρίμαν. Αυτό πιστεύουμε σύμπαν, το σήμερα. Ο Ρίμαν το είπε το 1850 και ο Δανέζης το μαθαίνει μαζί με όλους τους συμφοιτητές του και όλους τους συναδέλφους του, εάν το είδανε, όταν ήταν 5 χρονών. Ενώ ο Ρίμαν διάσημος, μιλάμε για μορφή τεράστια, το έχει πει, το έχει αποδείξει και τα λοιπά και κανένας δεν το μαθαίνει. Αυτό με εκνευρίζει εμένα. Και για κάποιους που θέλουν λίγο περισσότερο τα μαθηματικούλια, αυτό που βάζω εγώ εδώ πέρα και σας είπα για εκλαϊκευτικά τις δύο σφαίρες, αυτές οι δύο σφαίρες όταν κάνουμε την απεικόνιση την καθαρά μαθηματική, δεν είναι έτσι άσχετες η μία της άλλης, είναι η μία μέσα στην άλλη. Δηλαδή τα μαθηματικά, η απεικόνιση, τώρα βέβαια έχουμε υπολογιστές και μπορούμε να τα κάνουμε αυτά τα πράγματα, κάποτε δεν μπορούσαμε να τα φτιάξουμε. Αυτή είναι η σφαίρα του παρελθόντος, που εδώ πέρα μέσα είναι μεγάλη έκρηξη και γύρω-γύρω μεγαλώνει αυτή και φτιάχνει τη σφαίρα τη μεγάλη, η οποία είναι αυτό που λέμε σύμπαν σήμερα. Να το κάνω όμως κάπως διαφορετικά για να το δείτε. Κοιτάξτε πώς εξελίσσεται μέσα στον χρόνο. Η σφαίρα η μικρή γίνεται μεγάλη και η μεγάλη γίνεται μικρή συνέχεια. Υπάρχει μια αλληλουχία μετατροπών της μία σφαίρα στην άλλη. Και τι συμβαίνει, κοιτάξτε εδώ, η μεγάλη σφαίρα έχει μια μελανή οπή που πηγαίνει το υλικό στην άλλη μικρή σφαίρα, την εσωτερική.

0: καινούριους μαθητές μας, στους φοιτητές μας, θα πρέπει να τονίζουμε και να λέμε με κάθε λεπτομέρεια τα γεγονότα που έχουμε αποδείξει πειραματικά ότι συμβαίνουν, αλλά να τους εξηγούμε ότι δεν ξέρουμε να ερμηνεύσουμε πολλά πράγματα. Πρέπει δηλαδή να τους λέμε και τι δεν ξέρουμε. Γιατί αν δεν τους πούμε τι δεν ξέρουμε, όταν έρθουν στη θέση μας δεν θα ψάξουν να το βρουν, γιατί δεν ξέρουν ότι υπάρχει. Άρα λοιπόν, η γνώση του αύριο θα δώσει τις τελικές απαντήσεις. Δηλαδή η γνώση των παιδιών μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας και την υπομονή σας.
1: Εκεί στο κέντρο, γιατί θα έρθει ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ο κύριος Μακρής, να σας δώσει ένα αναμνηστικό. Ναι, βεβαίως. Η σημερινή εκδήλωση γίνεται σε συνδιοργάνωση με την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Ελάτε, κύριε Διευθυντά.
2: Ένα μικρό δώρο, κύριε καθηγητά, ως...
0: Συνάδελφος, είμαι, δεν είμαι καθηγητής ακόμα.
2: Ωραία.
0: Πήρα σύνταξη.
2: Μια χαρά.
0: Εντάξει.
2: Εγώ δεν πήρα σύνταξη όμως ακόμη. Είμαι μικρούλης.
0: Το παιδί μου.
2: Άντε, το χαλό.
0: Συνάδελφος, το
2: παιδί
0: μου.
2: Ως διευθυντής λοιπόν εκπαίδευσης, αποφάσισα να σας δώσω ένα πολύ ωραίο δώρο, που είναι το αρχαίο σχολείο.
1: Μιλάτε λίγο πιο μπροστά.
2: Ναι, ναι. Το αρχαίο σχολείο είναι μία δημιουργία του αείμνους του κυρίου Παντερμαλή με κάποιους φοιτητές και μάλιστα το συγκεκριμένο βιβλίο, βέβαια μας το δόρισε και μπορούμε να το δωρίζουμε, το Τμήμα Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και είναι ένα βιβλίο που είναι γραμμένο ταυτόχρονα στα ελληνικά και στα αγγλικά.
0: Πολύ
2: να το διαβάσετε, μικρούλι, και διαβάζετε πολύ εύκολα.
0: Τα μικρά και τα καλύτερα.
2: Έτσι ακριβώς. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
0: Τίποτα.
2: Να είστε καλά.
1: Στο φαγό λίγο εκεί, στο φαγό που περιμένει. Και να καλέσουμε και τον τέος, τον πρώην Δήμαρχο Κατερίνης, τον κύριο Χιονίδη. Έλα, αγαπητέ Σάβα, να δώσεις το λεύκομαι, γιατί πραγματικά μόνο εσύ αξίζει να το δώσεις.
2: Μου επιτρέπετε να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ στα σχολεία μας που είναι σήμερα εδώ, το Εσπερινό ΕΠΑΛ και το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είναι καλά.
1: Είστε πάντα ευπρόσδεκτοι.
2: Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε για τα πολύ ωραία που ακούσαμε σήμερα.
0: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά. Να είστε
0: ο Αϊνστάιν στην ειδική θεωρία σχετικότητας μας είπε, επειδή το σύμπαν αποδεικτικά και πειραματικά είναι τεσσάρων διαστάσεων, περιγράφεται από άλλες γεωμετρίες κτλ., οι αισθήσεις μας δεν έχουν τη δυνατότητα να το αντιληφθούν. Και η ερώτηση ήταν, αφού δεν μπορούν να το αντιληφθούν, αυτό που βλέπω γύρω μου τι είναι? Και μας είπε ότι αυτό που δεν μπορούμε να αντιληφθούμε και είμαστε, περνάει μέσα από την βιολογία του ανθρώπου και ο εγκέφαλός μας φτιάχνει ένα ψεύτικο καθρέφτη, ψεύτικο οθόνη δηλαδή, τον οποίο λέμε χώρο Μινκόφσκι, και πάνω εκεί απεικονίζονται αυτές οι εικόνες, το Matrix. Και εμείς γύρω μας αντιμετωπίζουμε το Matrix, την ψευδέστηση της πραγματικότητας. Δηλαδή, με λίγα λόγια, οτιδήποτε είναι υλικό έχει ένα αντίστοιχο που δεν είναι υλικό, έχει άλλες ιδιότητες. Και επειδή το υπόστρωμα του ανθρώπου είναι υλικό, κανένας δεν ενδιαφέρεται για το τι είναι ο άνθρωπος που δεν αντιλαμβανόμαστε. Δεν το είπα εγώ, Αϊνστάιν το είπε. Αλλά μελετάμε συνέχεια αγνοώντας το τι είναι αυτό το οποίο απεικονίζεται με την εικόνα. Κάνουμε επιστήμη, κάνουμε κοινωνικά συστήματα, κάνουμε οτιδήποτε για την εικόνα μας. Κανένας όμως δεν μας μιλάει, γιατί υπάρχει επιστήμη αυτού που λέω, για το πρότυπο που απεικονίζεται σε αυτή την εικόνα και είμαστε στην πραγματικότητα.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είναι άγνωστο αυτό, το ξέρει η επιστήμη. Υπάρχουν λόγοι να μην το λέμε.
1: Καθίστε να ξεκουραστείτε. Λοιπόν, θα έχουμε χρόνο τουλάχιστον μισή ώρα για ερωτήσεις. Και πριν ξεκινήσουμε, θα διαβάσω λίγο το πρώτο κεφάλαιο της Γενέσεως. Εν αρχή επίησεν ο Θεός.